μέσω της φιλοξενίας πολλών ασιατικών πρωταθλημάτων και εθνικών διαγωνισμών. Ελπίζουμε να φέρουμε αυτό το άθλημα σε ευρύτερες κοινότητες, να του δώσουμε περισσότερη προβολή και υποστήριξη. Το kiteboarding είναι ένα συναρπαστικό άθλημα για τους θεατές, ειδικά για τις παράκτιες πόλεις. Η ελκυστικότητά του θα πρέπει να είναι μεγάλη για τον τοπικό αθλητικό τουρισμό. ευχαριστώ. 27 αναβάτες από 13 χώρες παρατάχθηκαν για τον τρίτο σταθμό της παγκόσμιας σειράς Kite Foil και κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες ήταν ο Γάλλος Theo de Ramecour που έκλεψε την παράσταση αρπάζοντας δύο νίκες την πρώτη μέρα των αγώνων. Το Pink Tan συμμετέχει στην παγκόσμια σειρά Kite Foil εδώ και μερικά χρόνια και πάντα άλλαζε το παιχνίδι στο κυνήγι του γενικού τίτλου. Σίγουρα εδώ έχουμε διαφορετικές συνθήκες από τις τελευταίες διοργανώσεις. Υπάρχουν περισσότερα κύματα και ισχυρότεροι άνεμοι. Έτσι είναι αρκετά δύσκολο να φτάσεις στην κορυφαία ταχύτητα και να είσαι σταθερός, επειδή ανεβοκατεβαίνεις συνεχώς. Οπότε πρέπει να το συνηθίσεις λίγο και να κάνεις τέλειες ρυθμίσεις για αυτές τις συνθήκες. Είναι η πρώτη μου φορά εδώ στο Pink Tan και οι συνθήκες είναι πραγματικά δύσκολες. Ο άνεμος είναι πολύ δυνατός, ειδικά όταν έρχεται γύρω από τα δύο νησιά και κατά κάποιο τρόπο μέσα στον κόλπο. Το νερό είναι πραγματικά άστατο, καθώς σίγουρα έχει αρκετό ρεύμα και παλίρρια. Έτσι είναι πραγματικά ενδιαφέρον να τα ενσωματώνεις αυτά στη στρατηγική σου και ήταν όντως πολύ διασκεδαστικό. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών, οι καιρικές συνθήκες προσέφεραν μερικές θεαματικές κούρσες μεταξύ των πρωτοπόρων. Ο σημερινός ηγέτης του Tour, ο Τόνι Βόντισεκ, στην πίστα της Κίτρινης Θάλασσας, με υπήνιμο και απάνομο ρεύμα, άφησε στο πέρασμά του τους ταχύτερους kite foilers του κόσμου με τρεις άψογες κούρσες. Ο Γάλλος Άξελ Ματζελά ήταν καυτός στα πόδια του στη δεύτερη θέση. Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη, ο τρίτος σταθμός της παγκόσμιας σειράς Kite Foil την ίδια στιγμή διεξαγόταν το κινέζικο εθνικό πρωτάθλημα Twin Tip Racing. Για το υπόλοιπο της ημέρας, το σχέδιό μου είναι να είμαι συνεπής και να μείνω μακριά από όλους τους άλλους ανταγωνιστές. Είναι πραγματικά δύσκολο να μείνω μπροστά γιατί ο Άξελ με οθεί στα όρια μου, όπως κανένας άλλος πριν. Ναι, απλά ελπίζω ότι θα διατηρήσω το προβάδισμά μου. Το Twin Tip Racing είναι η πιο δημοφιλής κατηγορία στην Κίνα και περίπου 150 αναβάτες από 29 περιοχές ήταν εκεί για να κυριαρχήσουν στον άνεμο με στόχο την κατάκτηση του τίτλου. Μετά από 15 ιστιοδρομίες και μερικές θεαματικά κλειστές και εκτοξευόμενες μάχες, ο καλύτερος μεταξύ του στόλου ήταν ο Χαοράν Ζάνγκ που βρέθηκε στην κορυφή του βάθρου, ενώ στον γυναικείο στόλο η Τζίνγκλ Τσεν πήρε τον τίτλο. Επιστροφή στην δράση του foiling και κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας ο Τόνι Βόντισεκ διεύρυνε το προβάδισμά του έναντι των αντιπάλων του με άλλη μια αριστοκρατική εμφάνιση σε ένα στόλο υψηλού επίπεδου που περιελάμβανε όλους τους προηγούμενους νικητές του τουρνουά. Εν τω μεταξύ, η επικεφαλής των γυναικών, η Ντανιέλα Μόρος, αγωνιζόταν εναντίον της Κίρστιν Ομπράιεν, η οποία ήταν νικήτρια της παγκόσμιας σειράς των γυναικών στο Kite Foil το 2018. Ο μαζικός κυματισμός και η ισχυρή άνεμη προκάλεσαν τους 27 αναβάτες την πρώτη-τελευταία ημέρα. Με ρηπές έως και 27 κόμβους, οι αγώνες ήταν θεαματικοί. Ο Βόντισεκ ακολουθούσε στενά την πίστα του και ο Ματζέλα δεν είχε περιθώρια για λάθη, ενώ ο τρίτος, ο De Daramecourt, πήρε την τελευταία νίκη της ημέρας για να βάλει πίεση στους άλλους δύο. Την πέμπτη και τελευταία μέρα δεν έγιναν αγώνες αφού ο αυξανόμενος άνεμος και η θάλασσα εμπόδισαν τους αθλητές να βγουν από την παραλία. Αυτό άφησε τον Βόντισεκ στην πρώτη θέση αφού κατέκτησε 9 νίκες από τις 17 συνολικά κούρσες και ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη του στο τουρνουά. Οι δύο Γάλλοι, ο Ματζέλα και ο De Ramecourt, συμπλήρωσαν το βάθρο των νικητών.

0: Δεν περίμενα αυτό το αποτέλεσμα. Ο Άξελ και ο Τεό είναι οι καλύτεροι αναβάτες σε συνθήκες ισχυρού ανέμου, αλλά υποθέτω ότι είμαι επίσης καλός κι εγώ, όπως και αυτοί. Και παλεύαμε την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες ημέρες, και υποθέτω ότι αυτός που κέρδισε και αυτός που ήταν ο καλύτερος τελικά ήμουν εγώ. Ο ενθουσιασμός, η ευτυχία θα έρθει μια μέρα. Αλλά ναι, έχουμε ακόμα έναν αγώνα στην Ιταλία, οπότε θα σας δω όλους εκεί. Δεν θα μπορούσα ποτέ να το φανταστώ αυτό, αλλά το επιδίωξα. Προπονούμουν σκληρά και η σκληρή δουλειά της ομάδας μου πραγματικά απέδωσε καρπού στο τέλος. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που κέρδισα την κατηγορία κάτω των 19 ετών στην κατηγορία γυναικών, στον τρίτο σταθμό του World Series. Ήταν πραγματικά δύσκολο, οι συνθήκες ήταν πραγματικά πολύ δύσκολες, με δυνατούς ανέμους και μεγάλο κυματισμό. Σίγουρα, δύσκολο να μείνω στο μείγμα με τα αγόρια, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη και περιμένω την επόμενη στάση. Στο στόλο των γυναικών, η Μόρος πήρε το χρυσό, η Ομπράιον το ασημένιο και η Καλίνινα το χάλκινο. Η απονομή των επάθλων έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους αθλητές να γιορτάσουν μαζί με τους νικητές και να απολαύσουν τα βραβεία τους, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να σφυριλατήσουν νέες φιλίες, να κρατήσουν αναμνήσεις μαζί και να ανυπομονούν μέχρι το Big Tan, όπου θα φιλοξενηθεί το επόμενο πρωτάθλημα. Μένουμε στο Kite Foil, αλλά από την Κίνα ταξιδεύουμε στην παραλία Hank Luz, στη Νότια Ιταλία. Αυτό το διάσημο σημείο για το kiteboarding έχει φιλοξενήσει πολλές και μεγάλες διοργανώσεις. Έχουμε ήδη μία διεθνή διοργάνωση. Η Τζιτζέρια είναι ένα πανέμορφο μέρος. Όλοι το αγαπούν αυτό το μέρος, επειδή έχουμε ένα είδος αύρας. Μία καλή και σταθερή αύρα, κάθε μέρα. Είναι εύκολα προσβάσιμο το μέρος, τα νερά είναι επίπεδα, είναι μια υπέροχη και τέλεια περιοχή για να έχουμε αγώνες και κυρίως αγώνες foil. Το παραθαλάσσιο αθλητικό πάρκο, 15.000 τετραγωνικών μέτρων, προσφέρει ένα πολύ ευρύ φάσμα ευκαιριών για όλους για να περάσουν τις μέρες τους όμορφα, είτε γεμάτες δράση, είτε απλά χαλαρώνοντας. Οι λάτρεις του kite foil και τα κορυφαία ονόματα του αθλήματος δεν θέλησαν να χάσουν την ευκαιρία να αγωνιστούν εδώ, με τους εντυπωσιακούς 82 αθλητές από 19 χώρες να προσέρχονται για να αγωνιστούν. Βρισκόμαστε εδώ για τον πρώτο αγώνα του Kitefall World Series και είναι πραγματικά πολύ συναρπαστικό. Φέτος γίνεται λίγο πιο δομημένο, λίγο πιο επίσημο. Ξέρουμε ότι σε αυτές τις αθλητικές διοργανώσεις όλοι ενθουσιάζονται λίγο παραπάνω και όλοι είναι επίσης αρκετά κοντά μεταξύ τους, γεγονός που το κάνει λίγο πιο συναρπαστικό. Πέρυσι οι διοργανώσεις ήταν αρκετά διασκορπισμένες, ενώ φέτος έχουμε 4 διοργανώσεις αρκετά κοντινή σειρά. Προφανώς εδώ, 2 διοργανώσεις στην Κίνα και στη συνέχεια τελειώνουμε στη Σαρδινία. Οπότε ναι, νομίζω ότι είναι σχεδόν η μεγαλύτερη περιοδία φέτος. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα έχει ήδη τελειώσει, οπότε όλα αυτά είναι σχετικά με αυτό.
1: We're here at Hang Luz Beach.
0: Είμαστε εδώ στο Hank Luz Beach στην Τζιτζέρια, φοβερό μέρος για αγώνες Twin Tip Racing και Foil Racing. Στο παρελθόν είχαμε πολύ καλές εκδηλώσεις, ο άνεμος έρχεται το μεσημέρι, τέλειος άνεμος για foiling και ναι, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο.

0: good morning.
1: Καλημέρα, θα είναι μια υπέροχη μέρα στο νερό. Είναι μια υπέροχη μέρα. Ο άνεμος είναι εδώ, θα περάσουμε υπέροχα. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στην παραλία Hang Loose και θα περάσουμε υπέροχα εδώ, σε αυτό το φοβερό μέρος. Γλυκές συνθήκες, ο άνεμος έχει πάρει μπρος. Έχει ήλιο, όλοι είναι έτοιμοι και ξεκινάμε τον αγώνα σήμερα. Κάτω από τον λαμπερό νότιο-ιταλικό ήλιο, ένας αριθμός ρεκόρ αθλητών ήταν έτοιμος στη γραμμή εκκίνησης για τον εναρκτήριο αγώνα του Kite Foil World Series στο Hang Loose Beach. Σε συνθήκες που μπορούν να περιγραφούν μόνο ως ιδανικές για Kite Foil, ο Τόνι Βόντισεκ εκτοξεύθηκε στην κορυφή παίρνοντας τρεις νίκες στις τρεις πρώτες ιστιοδρομίες. Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Άξελ Μαρτζελά ολοκλήρωσε την πρώτη μέρα στην δεύτερη θέση, οδηγώντας την ομάδα που τον καταδίωκε, στην οποία συμμετείχαν οι Κόνορ Μπέινμπριτζ, Φλόριαν Γκρούμπερ και Μαξίμ Νότσερ.

0: Super hard, very tight.
1: Super σκληρός και πολύ σφιχτός αγώνας. Ο Τόνι Βόντισεκ από την O-Zone είναι τόσο σταθερός και γρήγορος. Δεν έκανε κανένα λάθος. Αλλά όσον αφορά εμένα, αισθάνομαι πολύ καλά για την απόδοσή μου σήμερα. Ο άνεμος δυνάμωσε σήμερα, οπότε τρέξαμε στο 15, στο 16.

Τόνι Βόντις ήταν ασταμάτητος μέχρι το τέλος. Πήγε για μια άψογη ρεγκάτα με την τελική του βαθμολογία μετά τις απορρίψεις να αποτελείται μόνο από την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Αυτή η συνέπεια ήταν που τον έκανε να ξεχωρίζει από τον υπόλοιπο στόλο, ο οποίος ήταν γεμάτος αστέρια και στον οποίο συμμετείχαν τρεις πρώην παγκόσμιοι πρωταθλητές και 7 νικητές ατομικών ιστιοδρομιών σε όλη τη διάρκεια της ρεγκάτας των 20 ιστιοδρομιών. Άφησε τον Άξελ Μαντζελά στη δεύτερη θέση και τον Νίκο Πάρλιερ στην τρίτη. Αισθάνομαι καταπληκτικά. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί όλες οι κακές μου θέσεις φεύγουν λόγω των απορρίψεων, οπότε πήρα μόνο την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Επομένως, αυτό είναι εκπληκτικό, διατηρώντας τη συνέπειά μου. Δεν έκανα λάθος, ενώ δεν τράκαρα, οπότε νιώθω ότι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Αλλά ναι, αυτό είναι. Αν δεν τρακάρεις και διατηρείς σταθερότητά σου, αυτό είναι καλό. Εν τω μεταξύ, Ντανιέλα Μόρος από τις Ηνωμένες Πολιτείες έδειξε για άλλη μια φορά γιατί είναι 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, βάζοντας 19 εστιοπλέους στο ανοιχτό στόλο ανάμεσα στην ίδια και τη δεύτερη γυναίκα Ελέανορ Όλντριτζ από τη Μεγάλη Βρετανία. Αισθάνομαι πολύ καλά που βρίσκομαι κατά κάποιο τρόπο στην πρώτη εικοσάδα και όλα τα άλλα κορίτσια έρχονται και είναι θέμα χρόνου να φτάσουν στο επίπεδό μου, οπότε είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη γι' αυτό.

Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action. Αφήνουμε το Kite Foil και ταξιδεύουμε στο Yangjiang, μια πόλη στην νοτιοδυτική επαρχία Guangdong της Κίνας. Τόσο το ασιατικό πρωτάθλημα ιστιοσανίδας Nimble Cup, όσο και το εθνικό πρωτάθλημα kiteboarding διεξήχθησαν με φόντο το μαγευτικό σκηνικό του νησιού High Link Island Nimble Golden Coast. Μερικοί από τους καλύτερους ιστιοπλοούς συγκεντρώθηκαν στο Yangjiang για να αγωνιστούν για τον τίτλο σε 4 κατηγορίες και σε 10 διαφορετικές κατηγορίες, αλλά τα φώτα της δημοσιότητας ήταν στραμμένα στις κατηγορίες RSX, Gastra, Techno 293 και Glide για την πιο ανταγωνιστική δράση.

Νομίζω ότι η διαδρομή είναι μια δοκιμασία για τους αθλητές, επειδή ο άνεμος εδώ δεν είναι σταθερός. Πρέπει να προσπαθούμε συνεχώς να καταλαβαίνουμε προς τα πού φυσάει ο άνεμος. Τότε μπορούμε να ελέγξουμε την κατεύθυνση που πρέπει να πάρουμε. Από τη στιγμή που διαγωνιζόμαστε μέσα στον κόλπο, υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες. Οι τοπικοί αθλητές από το Yangjiang ήταν εκεί για να αποδείξουν ότι ήταν έτοιμοι για να ανέβουν στον διεθνή ανταγωνισμό και ήταν σημαντικό για αυτούς να δείξουν τις ιστιοπλοϊκές τους ικανότητες και την ανάπτυξή τους σε αυτό το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών, ο Ye Bin με το RSX και ο Ao Jiang Kang με το Tecno 293 έδειξαν ότι εννοούσαν ότι είχαν δουλέψει πολύ σκληρά. Και οι δύο κυριάρχησαν στις κατηγορίες τους, ανοίγοντας μια υγιή διαφορά βαθμολογίας από τους συναθλητές τους. Στην κατηγορία RSX των γυναικών στην Ιστιοσανίδα τα πράγματα περιπλέχτηκαν μετά την τρίτη και τέταρτη μέρα με τις Zhang Wanzhou και Liang Jiyu να παλεύουν σκληρά για την πρώτη θέση. Εν τω μεταξύ, στο στόλο των ανδρών Γκάστρα, ο Dong Zhaoguan έπαιρνε ένα επιβλητικό προβάδισμα. Την τελευταία μέρα, οι ασθενείς άνεμοι ανάγκασαν τις επιτροπές αγώνων να κρατήσουν τους ιστιοπλοίους στην παραλία, οπότε οι νικητές κρίθηκαν με βάση τους υπάρχοντες βαθμούς. Οι τίτλοι πρωταθλήματος και τα χρυσά μετάλλια πήγαν στους Ye Bin στα RSX, Jiang Wanjiao στα RSX γυναικών, Ao Jiang Kang στα Tecno 293 ανδρών, Liu Zhengping στα Tecno 293 γυναικών και Dong Zhaoguan στα Gastra ανδρών.

0: Ενθουσιασμένος που κέρδισα το πρωτάθλημα. Μετά από όλα αυτά, ήρθε ως έκπληξη.
1: Είμαι

0: 家乡获得冠军的感受就是很开心吧。
1: Το συνέστημα της κατάκτησης του πρωταθλήματος στη γενέτειρά μου είναι υπέροχο. Είμαι ευγνώμων στον προπονητή μου που πήρα αυτό το πρωτάθλημα, αλλά είναι επίσης αποτέλεσμα και της δικής μου σκληρής δουλειάς και προπόνησης. Από την Κίνα θα σας μεταφέρουμε στην Ευρώπη για να παρακολουθήσετε την τελευταία συνδρομία της σεζόν για την κατηγορία Dragon. Αυτό το ιστορικό σκάφος έκλεισε την προηγούμενη σεζόν σε μία από τις πιο εντυπωσιακές τοποθεσίες ιστιοπλοεία στον κόσμο. Ο κόλπος της Palma de Mallorca και το Club de Regatas Puerto Portals ήταν το ιδανικό σημείο για την τέταρτη και τελευταία διοργάνωση του κύκλου του ευρωπαϊκού κυπέλου Dragon. Αυτή η χρονιά σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής για την τάξη των δράκων. Ο Βασίλης Σενατόροφ παραιτήθηκε από πρόεδρος της κατηγορίας με τον Γιένς Ράθσακ να τον αντικαθιστά. Ωστόσο, η κλάση θα παραμείνει στην οικογένεια του Dragon ισχυρή όσο ποτέ άλλοτε.

Μετά από 8 χρόνια που με είχαν στην κατηγορία Dragon, που ήταν μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη, είμαι πραγματικά χαρούμενος που φεύγω από την κατηγορία τώρα, γιατί πιστεύω ότι η πλειοψηφία των καθηκόντων μου πρέπει να εκπληρωθούν για την κατηγορία και έχουν γίνει αυτά που πρέπει να είχαν γίνει. Οι συνθέσεις του νέου σκάφους είναι πολύ καλές. Υπάρχουν πολύ καλοί και έμπειροι στη οπλοή. Πρώτα απ' όλα, ως νέος αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Dragon, πρέπει πραγματικά να ευχαριστήσω τον Βασίλη και το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο που έκαναν εξαιρετική δουλειά στην περαιτέρω προώθηση της κλάσης. Όταν εννοώ προώθηση για κάθε ιστιοπλό του Dragon, τους Corinthians, τους ιστιοπλώους του Ομίλου και τους πιο επαγγελματίες ανταγωνιστές της κλάσης, και νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ καλή βάση για να ξεκινήσουμε από τον Βασίλη. Αυτό είναι το όραμά μας για το μέλλον, να κρατήσουμε το επαγγελματικό επίπεδο ψηλά και να προσκαλέσουμε ακόμα περισσότερους ιστιοπλώους από όλα τα κομμάτια της ζωής. Αυτό που πραγματικά μου αρέσει στην ιστιοπλοεία είναι ότι έχουμε τόσες διαφορετικές εθνικότητες. Έχουμε επίσης τόσες διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Όλο και περισσότεροι νέοι ιστιοπλοεί είναι εδώ, οπότε είμαστε ήδη ένα πολύ καλό πλήθος. Οπότε προσκαλούμε και νέους ιστιοπλοεούς για να έρθουν μαζί μας. 41 ομάδες από 12 χώρες συγκεντρώθηκαν στη γραμμή εκκίνησης του Dragon Grand Prix στην Ισπανία. Οι δύο πρώτες ημέρες διεξήχθησαν κάτω από ταχείς και θυελώδεις ανέμους, πιέζοντας τα όρια των συμμετεχόντων, οι οποίοι απολαύσαν τους γρηγορότερους και φρενήρες αγώνες. Μέσα στη μακρά ιστορία της, η ιστιοπλοεία Dragon συνέχισε να εξελίσσεται με τα χρόνια, καταφέροντας να συνδυάσει το κλασικό με το σύγχρονο. Στην Πάλμα, κοιτάζοντας να εντυπωσιάσει, ήταν ο ιστιοπλοεός Tim Tavenor, ο οποίος είναι επίσης ένας από τους καλύτερους κατασκευαστές Dragon Boat στον κόσμο.

Τα αρχικά σκάφη ήταν πολύ απλά, αλλά με την πάροδο των χρόνων, οι νέες καινοτομίες στην τεχνολογία των σχοινιών, το μπλοκ, ο νέος σχεδιασμός των συστημάτων έχουν γίνει κοινός τόπος και επιτρέπουν στο σκάφος να πλέει με πολύ πιο πολιτισμένο τρόπο. Και όταν λέω πολιτισμένο, εννοώ ότι όλα λειτουργούν πιο εύκολα. Η συναρμολόγηση του σκάφους και το σύστημα στο σκάφος είναι πολύ συγκρίσιμα με άλλα σύγχρονα σκάφη που σχεδιάζονται σήμερα. Αν ένα νέο σκάφος σχεδιαζόταν σήμερα, πολλά από τα συστήματα του Dragon θα ήταν παρόμοια με εκείνα των καινούριων σκαφών. Κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας του Grand Prix, η βροχή είχε σταματήσει. Ο άνεμος γέμισε από τα βορειοανατολικά και η μοναδική ιστιοδρομία της ημέρας ξεκίνησε με περίπου 10 κόμβους. Με την ολοκλήρωση συνολικά 5 ιστιοδρομιών του Dragon Grand Prix της Ισπανίας, η Ολλανδική ομάδα Τρόικα με κυβερνήτη τον Πίτερ Χέρεμα είχε το προβάδισμα στη γενική κατάταξη. Οι ισχυροί άνεμοι της τελευταίας ημέρας κράτησαν το στόλο στη στεριά και ως αποτέλεσμα είχε η Τρόικα να επιβεβαιωθεί ως νικήτρια του Dragon Grand Prix Spain. Είμαι πολύ χαρούμενος με την ομάδα μου που κέρδισε αυτή τη διοργάνωση. Είναι μια πραγματικά σημαντική διοργάνωση, η τελευταία διοργάνωση της χρονιάς και είχαμε κλείσει σε άλλες διοργανώσεις, αλλά σε αυτή κερδίσαμε τελικά, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος. Αξιοσημείωτο είναι ότι μετά από 24 ισιοδρομίες, σε 4 ισιοδρομίες δύο ομάδες ισοβάθμισαν με τους ίδιους βαθμούς για τη σειρά. Αλλά μόλις εφαρμόστηκε το σύστημα ισοβαθμίας, ο νικητής της σειράς Dragon Grand Prix επιβεβαιώθηκε ως ο Δημήτρη Σαμόκιν και η ομάδα Rock'n'Roll, οι οποίοι έλαβαν το εντυπωσιακό νέο έπαθλο Stand Fast Trophy. Ισόβαθμος με 7 βαθμούς, αλλά αυτή τη φορά στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Πίτερ Χέρεμα. Το πρώτο κορινθιακό πλήρωμα, στο οποίο απονεμήθηκαν το κύπελλο Lowell Phillies, ήταν αυτό του Carl Gustav Lohr με το ιστιοπλοϊκό High Times. Είμαστε φυσικά πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε αυτή τη σειρά, επειδή ήταν μια μεγάλη σεζόν για τα Grand Prix. Ο ανταγωνισμός ήταν όπως συνήθως τα Dragon, πολύ δυνατός. Είχαμε λίγη τύχη και επίσης μπορέσαμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε και αυτό που μπορούμε. Και έτσι κερδίσαμε και είμαστε χαρούμενοι.

Αυτά λοιπόν είχαμε για σας σε αυτό το επεισόδιο της εκπομπής Pure Action. Ήταν μια άλλη εκπομπή γεμάτη δράση και ανυπομονούμε για την επόμενη εβδομάδα, όταν θα σας μεταφέρουμε σε πολλές ακόμα θεματικές τοποθεσίες για μερικά από τα καλύτερα γεγονότα στον κόσμο του αθλητισμού. Θα σας δούμε τότε, μην το χάσετε.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Pure Action, του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα και σας συστήνει τους χαρακτήρες του γεμάτου δράση κόσμου των υπαίθριων σπορ. Σε αυτό το επεισόδιο θα επισκεφτούμε μερικά τα πιο μαγευτικά τοπία του πλανήτη, προκειμένου να καλύψουμε μια ποικιλία αθλημάτων. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι από την Γερμανία, που πραγματοποιήθηκε το 18ο ετήσιο X-Terra Germany Off-Road Triathlon. Αυτός ήταν ο τελευταίος χρυσός αγώνας της σεζόν και οι καλύτεροι επίλεκτοι και ερασιτέχνες δρομής από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεντρώθηκαν προκειμένου να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να παλέψουν φυσικά για τον τίτλο. Παραμένοντας στη σειρά τριάθλου εκτός δρόμου, ταξιδεύουμε στην Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών, έδρα του αγώνα του Πανεμερικανικού Πρωταθλήματος X-Terra. Από την Αμερική θα ταξιδέψουμε στην Ασία για το Xiao Xing, προκειμένου να παρακολουθήσουμε δράση σε έναν από τους κορυφαίους αγώνες τρεξίματος στην Κίνα, τον Xiao Xing International Marathon. Από την Κίνα θα μείνουμε στην Ασία, αλλά θα μεταφερθούμε στην Αραβική Χερσόνησο και στο Ομάν για μια πολύ ξεχωριστή δρομική περιπέτεια, τον μαραθώνιο της Ερήμου το Ομάν. Για 6 μέρες δρομής από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν προκειμένου να προκαλέσουν τον εαυτό τους διασχίζοντας την έρημο του Ομάν. Αφήνοντας πίσω μας την έρημο και το Ομάν, στη συνέχεια θα ανεβούμε στα κροατικά βουνά, ακολουθώντας την τέταρτη έκδοση του Dalmatia Ultra Trail, που ενθουσίασε πάνω από 700 δρομείς. Τέλος, παραμένοντας στην Κροατία, θα γίνουμε μάρτυρες όλης της δράσης στο Dalmatia Stage Run. Ας πετάξουμε λοιπόν στην Γερμανία και ας ξεκινήσουμε αυτό το επεισόδιο από το φυσικό πάρκο Zittau Mountains, ένα γραφικό στολίδι με ιστορία άνω των 1000 ετών. Το πάρκο φιλοξένησε τον τελευταίο χρυσό αγώνα της σεζόν, οπότε η παραμονή μεταξύ των καλύτερων elite και ερασιτεχνών δρομέων ήταν μεγάλη. Ήταν μια sold out διοργάνωση με περισσότερους από 11.000 αθλητές από 24 έθνη να βρίσκονται εκεί για να αγωνιστούν. Η πρόκληση για τους αγωνιζόμενους συνδύαζε κολύμπι 1,5 χιλιόμετρου με μια εξαντλητική ποδηλασία βουνού 35 χιλιόμετρων στα δάση του Zittau, ακολουθούμενη από ένα δύσκολο τρέξιμο 10 χιλιόμετρων σε μονοπάτι γύρω από την λίμνη, με ένα θαυμάσιο, δυνατό και εορταστικό πλήθος να βρίσκεται εκεί για υποστήριξη. Στον αγώνα της ελίτ ανδρών, ο αγαπημένος της πόλης, ο Jens Roth, βγήκε πρώτος από το νερό, ακολουθούμενος από τον Maxim Chain και τον Lucas Kotsar, που ήταν ένα λεπτό πίσω. Μόλις μπήκαν στο ποδήλατο, ο Roth και ο Kotsar ξέφυγαν, αλλά ο Arthur Sergier τους έφερε σιγά σιγά πίσω, και όταν ο αγώνας πέρασε στο τρέξιμο, ο ταχύς Γάλλος, ο οποίος κέρδισε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα X-Terra μόλις πριν από μερικές εβδομάδες, ξέσπασε στην κορυφή και πήρε την πρωτιά σε χρόνο 2 ώρων 35 λεπτών και 43 δευτερολέπτων. Ο Roth τερμάτισε δεύτερος προς μεγάλη χαρά του κοινού της πατρίδας του και ο Kotsar ήρθε τρίτος.

Μου άρεσε πολύ αυτός ο αγώνας, επειδή είναι μια μεγάλη διοργάνωση σε ένα όμορφο μέρος και υπάρχει υπέροχη ατμόσφαιρα. Ο φετινός αγώνας έρχεται μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Έχασα λίγη ενέργεια στην Τσεχία, αλλά είμαι πραγματικά χαρούμενος που κέρδισα εδώ. Στην ελίτ των γυναικών, η Νικόλ Βόλτερς και η Τζάκι Άλεν από το Ηνωμένο Βασίλειο βγήκαν πρώτες από το νερό, αλλά η ανερχόμενη Ελβετίδα αθλήτρια Λοάν Ντιβουσουάν πίεσε πολύ στο ποδήλατο και πήρε την πρωτιά. Πίσω της η τετράκης πρωταθλήτρια του Xterra European Tour, Έλενα Καράσκοβα, προσπερνούσε τη μία μετά την άλλη αναβάτη, μέχρι που βρέθηκε ακριβώς πίσω από την Ντιβουσουάν και στο τρέξιμο έκανε την κίνησή της, μια κίνηση νίκης, και πέρασε την γραμμή σε 3 ώρες, 2 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα, μόλις 12 δευτερόλεπτα μπροστά από την Τιβουαζίν. Στο δεύτερο γύρο της διαδρομής αναγνώρισε ότι η διαφορά δεν ήταν τόσο μεγάλη, ήταν περίπου 20-25 δευτερόλεπτα, άρα όχι τόσο μεγάλη. Στη συνέχεια είδα την Λουάν, γεγονός που μου έδωσε περισσότερη δύναμη. Νομίζω ότι την έπιασα 2 χιλιόμετρα πριν από την γραμμή τερματισμού. Αφού την προσπέρασα, δεν κοίταξα ποτέ ξανά πίσω. Ah!

Παραμένουμε στο Εξτέρα, αλλά αλλάζουμε Ήπειρο και από την Ευρώπη μεταφερόμαστε στην Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ogden φιλοξένησε τον αγώνα του Παναμερικανικού Πρωταθλήματος Εξτέρα στο Snow Basin Resort. Η διοργάνωση αυτή ήταν το αποκορύφωμα μιας σειράς εκτός δρόμου τριάθλων με 10 στάσεις και κάλυπτε την Νότια και Κεντρική Αμερική, το Μεξικό, την Καραϊβική, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με 80.000 δολάρια σε χρηματικό έπαθλο για την ελίτ, το σκηνικό ήταν έτοιμο για τους καλύτερους αγώνες της Εξτέρα, για να δείξουν οι αθλητές αυτοί τι μπορούν να κάνουν. Στον αγώνα της ελίτ ανδρών Εξτέρα, Pan Am Tour, ο Κάρστεν Μάρτσεν ήταν υπό την πίεση για να αποδώσει στην τοπική του διοργάνωση, αλλά ο Σαμ Όσμπορν ήταν αυτός που βγήκε πρώτος από το νερό. Ο αθλητής από το Ακίδια σημείωσε τον ταχύτερο ποδηλατικό σπλίτ της ημέρας και πήρε την νίκη σε χρόνο 2 ώρες, 28 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα. Με την νίκη, την έκτη του στη σεζόν, ο Όσμπορν κατέκτησε επίσης τον τίτλο του Pan American Xterra Tour. Οι Μάτσεν και Μπράντεν Ρακίτα πίεσαν σκληρά για να ακολουθήσουν πίσω από τον Όσμπορν στη δεύτερη και τρίτη θέση, που είναι και οι θέσεις τερματισμού τους στο Pan Am Tour.

Είναι εκπληκτικό να βρίσκομαι ξανά εδώ στο Ogden. Ήταν η σεζόν που ξεκίνησε το Μάιο στη Βραζιλία. Είχα 5 νίκες και μια δεύτερη θέση. Είναι σχεδόν μια ονειρεμένη σεζόν, προφανώς. 6 νίκες θα ήταν τέλειες, αλλά δεν μπορείς να ζητήσεις κάτι περισσότερο από αυτό. Στην ελίτ των γυναικών, η σύντροφος του Osborne, η Samantha Kingsford, επίσης από τη Νέα Ζηλανδία, σημείωσε την ταχύτερη κολύμβηση της ημέρας, ακολουθούμενη ένα λεπτό αργότερα από την Fabiola Corona από το Μεξικό και την Suzy Snyder από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Kiwi συνέχισε να καταγράφει και τον ταχύτερο χρόνο ποδηλασίας και πήρε μεγάλο προβάδισμα στον αγώνα δρόμου, αλλά δεν ήταν αρκετό για να συγκρατήσει την 3 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια εξτέρα Leslie Patterson από τη Σκωτία, η οποία έτρεξε 4 λεπτά ταχύτερα και πήρε τα ηνία σε 2 ώρες 55 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα εξτέρα Pan Am. Η Kingsford κράτησε τη δεύτερη θέση για να πάρει τον συνολικό τίτλο του γύρου, ενώ η Corona τερμάτισε τρίτη. Ο αγώνας είναι πάντα πολύ δύσκολος εδώ με αυτό το υψόμετρο και την ανάβαση. Είναι δύσκολο από την αρχή, αυτό είναι πραγματικά δύσκολο. Έμεινα πίσω στο κολύμπι, αλλά μετά πρόλαβα κατά τη διάρκεια του ποδηλάτου και του τραξίματος.

0: Αφήνοντας πίσω τώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ταξιδέψουμε σε ένα από τα πιο μοναδικά μέρη της Κίνας, το Shaoxing, προκειμένου να παρακολουθήσουμε τον τρίτο διεθνή μαραθώνιο Shaoxing. Σε αυτή την πανέμορφη τοποθεσία που συνδυάζει την αίσθηση μιας αναπτυσσόμενης πόλης με την παραδοσιακή και ιστορική κινέζικη κουλτούρα, περισσότεροι από 25.000 δρομείς από 68 διαφορετικές χώρες και περιοχές συγκεντρώθηκαν για να ζήσουν αυτό το μοναδικό γεγονός. Βρισκόμαστε μία μέρα πριν από την έναρξη του τρίτου διεθνούς μαραθωνίου Shaoxing. Φέτος θα συμμετάσχουν 25.000 αθλητές από 68 χώρες και περιοχές του πλανήτη. Ελπίζουμε ότι οι αθλητές από όλο τον κόσμο θα κάνουν αυτό το μαραθώνιο να είναι ο πιο διαφορετικός μαραθώνιος αγώνας στον κόσμο αυτή τη στιγμή.
1: Shaoxing 国际马拉松赛。

Ο αγώνας ξεκίνησε νωρίς το πρωί με πολύ ενθουσιασμό, καθώς οι αθλητές συγκεντρώθηκαν για το ζέσταμα μετά από μια υπέροχη τελετή έναρξης. Το πιστόλι της εκκίνησης εκπυρσοκρότησε, στέλνοντας τους αθλητές να εκτοξευτούν στην διαδρομή του αγώνα. Ο Σερόι Άντερσον Σαϊτότη από την Κένια ήταν ο πρώτος άνδρας που πέρασε την γραμμή του τερματισμού με χρόνο 2 ώρες 13 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα. Στην κατηγορία των γυναικών νικήτρια ήταν η Ασκανέτς Μενγκίνξου Εγκιουαγκέχου από την Αιθιοπία, η οποία κατέκτησε τον τίτλο με χρόνο 2 ώρες 38 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, νικήτρια στην εγχώρια διοργάνωση αναδείχθηκε η Λι Γιονγκουάν με χρόνο 2 ώρες 23 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα. Όσοι τερμάτισαν τον μαραθώνιο πέρασαν την γραμμή με πλατή χαμόγελο, νιώθοντας ανακούφιση αλλά και μεγάλο επίτευγμα για την ολοκλήρωση του μαραθωνίου Σαοξίνγκ. Αισθάνομαι τιμή, καθώς είναι η δεύτερη φορά που κερδίζω τον αγώνα. Η ανάμνηση της περσινής νίκης κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και το να έχω ξανά τέτοια δόξα ήταν ο προσωπικός μου στόχος και για φέτος.

0: Καλώς ήρθατε ξανά στο Pure Action. Αφήνουμε πίσω μας το Xiao Xing και την ασφάλεια των δρόμων και ταξιδεύουμε στο Oman για να νιώσουμε τη μοναδική περιπέτεια της διάσχισης μιας ερήμου με τα πόδια. Ο μαραθώνιος της ερήμου, το Oman, ένας από τους πιο γνωστούς υπερμαραθώνιους, είναι ένας εντελώς αυτόνομος αγώνας δρόμου με τα πόδια που ξεκινά από την όαση Bidia και μετά από 6 στάδια και 165 χιλιόμετρα τερματίζει στην ακτή της Αραβικής θάλασσας.
1: Oman Desert Marathon is a self-sufficient race.
0: Ο μαραθώνιος της ερήμου του Ομάν είναι ένας αυτόνομος αγώνας από το 2013. Αυτή είναι η δεύτερη του έκδοση. Οι αθλητές μπορούν να γνωρίσουν την κουλτούρα του Ομάν, συμπεριλαμβανομένου του ομανικού φαγητού, του ομανικού χορού, τις συνήθειες των Ομανών και τον τρόπο ζωής των Ομανών, ακριβώς για να τους δείξουμε αυτό το είδος πολιτισμού και να τους ενθαρρύνουμε να έρθουν και να επισκεφτούν το Ομάν και επίσης να τους πούμε ότι το Ομάν είναι μια χώρα ειρήνης. Οι πρώτες 4 ημέρες ήταν πραγματικά απαιτητικές για τους δρομείς που προσπάθησαν να επιτύχουν τα καλύτερα αποτελέσματά τους, ενώ παράλληλα εξοικειώθηκαν με τους αμόλοφους και εγκληματίστηκαν στις συνθήκες. Ο ανταγωνισμός ήταν έντονος, με μια ομάδα που ξέφυγε και πήγε μπροστά και οδήγησε την κούρσα. Οι Μαροκινοί και οι Ομανοί έδειχναν να αισθάνονται πιο άνετα στις συνθήκες, αλλά ποιος από αυτούς θα ξεχωρίσει από την ομάδα και θα πάρει συνολικά την νίκη?

Οι δρομείς παρατάχθηκαν στους αμόλοφους με φόντο ένα εκπληκτικό ηλιοβασίλεμα που θα ήταν το σκηνικό μιας επικής νυχτερινής διαδρομής. Το πέμπτο στάδιο ήταν το πιο αναμενόμενο και το πιο κρίσιμο. Διπλή απόσταση, 42 χιλιόμετρα κάτω από τα λαμπερά αστέρια. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, ήταν το έκτο στάδιο και οι τεράστιοι αμόλοφοι που χώριζαν τους δρομείς από την Αραβική θάλασσα. Το τρέξιμο στην έρμο του Ομάν τη νύχτα κάτω από τα λαμπερά αστέρια είναι απλά μια μαγική εμπειρία. Υπέροχη νύχτα, την απόλαυσα πραγματικά. Είναι πανέμορφο όπως αυτά τα αστέρια. Μετά από μια πολύ δύσκολη εβδομάδα, αυτή ήταν μια τεράστια ακούφιση για τους αγωνιζόμενους που πέτυχαν τον στόχο τους, που γίνεται μια φορά στη ζωή τους. Ο Μαροκινός Ρατσίντ Αλμουραμπίτη ήταν ο ταχύτερος, τερματίζοντας με συνολικό χρόνο 15 ώρες, 47 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα, με τον αδελφό του Μοχάμεντ να βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Η Αζίζα Ρατζή από το Μαρόκο ήταν η ταχύτερη γυναίκα, ακολουθούμενη από την Ελβετίδα αθλήτρια Φαμπιάνα Πιτσάλη και την Γαλλίδα Εμμανουέλε Ρομάντζη, η οποία ήταν στην τρίτη θέση. Έκανα πολλά πράγματα στη ζωή μου, αλλά αυτό είναι το πιο δύσκολο. Ναι, το έκανα. Μία λέξη. Φανταστικό. Ναι, τα καταφέραμε. Μας αρέσουν οι δύσκολες συνθήκες, οπότε δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση από την τέταρτη έκδοση του Dalmatia Ultra Trail. Έτσι αφήσαμε το Ομάν και μεταφερόμαστε στην Κροατία, στην περήφανη πειρατική πόλη Όμις, στις εκβολές του ποταμού Σετίνα. Φέτος οι διοργανωτές του Dalmatia Ultra Trail προσπάθησαν να διατηρήσουν τον βασικό στόχο της διοργάνωσης, που είναι να προσφέρουν στους δρομείς μια πρόκληση γεμάτη με εκπληκτική θέα, αλλά έδωσαν και τρεις επιλογές στους διαγωνιζόμενους. Το Mountain DUT σε μήκος 118 χιλιόμετρων, το CDUT σε μήκος 55 χιλιόμετρων και το Ethno DUT σε μήκος 18 χιλιόμετρων. Χάρη στις πανέμορφες τοποθεσίες από τις οποίες περνάει ο αγώνας, φυσικές, πολιτιστικές, ιστορικές και τουριστικές, το DUT μπορεί σίγουρα να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες διοργανώσεις αυτού του είδους στον κόσμο. Φέτος, πάνω από 700 δρομείς από 30 διαφορετικές χώρες γοητεύτηκαν από την εκπληκτική ομορφιά των ποικίλων φυσικών και πολιτιστικών τοπίων της περιοχής, καθώς και από την εξαιρετική οργάνωση που είχαν οι διοργανωτές. Φέτος ο μεγαλύτερος σε μήκος αγώνας, ο Mountain DUT, περιελάμβανε νυχτερινή εκκίνηση στο πέτρινο αμφιθέατρο των αρχαίων σαλόνων. Φωτισμένη μόνο από τους πυρσούς και το φως του φεγγαριού, με τον ρυθμό των τυμπάνων, οι δρομείς ξεκίνησαν την περιπέτεια των 118 χιλιόμετρων, η οποία διήρκησε 14 ώρες για τους ταχύτερους και ως 30 ώρες για τους πιο αργούς διαγωνιζόμενους.

Το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, ο Ζιλς Κλιφέλ έφτασε τελικά στην γραμμή τερματισμού και έγραψε το όνομά του στον πολύ κλειστό κύκλο των νικητών του Dalmatia Ultra Trail. Ο Γάλλος κάλυψε την απόσταση σε μόλις 14 ώρες και 43 λεπτά. Το πρώτο μονοπάτι ήταν πολύ απαιτητικό για τεχνικούς λόγους, με όλες αυτές τις πέτρες και το γρασίδι. Έσπασα επίσης τα δύο μπαστούνια μου. Στην αρχή ήταν τεχνικά απαιτητικό, αλλά στη συνέχεια τα πράγματα γίνανε λίγο πιο εύκολα. Στις γυναίκες ήταν η Γερμανίδα Τζούλιαν Ίλγκερτ που κέρδισε τον αγώνα μετά από 19 ώρες και 8 λεπτά. Ήμουν τόσο συναισθηματικά εμπλεκόμενη, απλά έκλαιγα. Επειδή ήταν τόσο δύσκολο, ήταν πολύ σκληρή η μάχη. Είναι πανέμορφο συνέστημα όταν κερδίζεις τον αγώνα, όταν έχεις παλέψει τόσο σκληρά. Αυτό είναι πραγματικά φοβερό. Παραμένουμε στην Κροατία και το trail running προκειμένου να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση στο Dalmatia Stage Run. Πρόκειται για έναν αγώνα trail running σε 5 στάδια που διεξάγεται σε μερικές από τις πιο όμορφες και γραφικές τοποθεσίες σε αυτά τα νησιά, στις ακτές και την ενδοχώρα της Δαλματίας. Οι συμμετέχοντες για 5 συνεχόμενες ημέρες έπρεπε να προκαλέσουν τον εαυτό τους και να ξεπεράσουν τα όρια τους. Κάθε μέρα, κάθε στάδιο πραγματοποιήθηκε σε ένα μέσο μήκος 20 χιλιόμετρων με 850 μέτρα υψομετρική διαφορά. Το συνολικό μήκος του αγώνα ήταν 102 χιλιόμετρα με συνολική ανάβαση 4.430 μέτρων.

Ο αγώνας ξεκίνησε από την μικρή πόλη Σούπεταρ στο νησί Μπράτς. Κατά τη διάρκεια αυτού του αγώνα οι αγωνιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν μερικές εγχώριες λιχουδιές, καθώς οι ντόπιοι παρήχαν αναψυκτικά για να καλωσορίσουν τους συμμετέχοντες. Το δεύτερο και το τρίτο στάδιο έφεραν τους αθλητές στην ενδοχώρα της Δαλματίας και τα ποικίλια εδάφη της, από εύκολα και δρομικά τμήματα μέχρι κάποια πιο τεχνικά τμήματα. Στο τέλος της τρίτης ημέρας, αν και αυτό ήταν ένα από τα δυσκολότερα στάδια μέχρι στιγμής, όλοι ήταν ενθουσιασμένοι με τις ομορφιές που είχαν απολαύσει στη διαδρομή. Η πρώτα-λευταία μέρα ήταν έντονη, καθώς οι πρωτοπόροι έπρεπε να κάνουν την κίνησή τους αν ήθελαν να έχουν πιθανότητες για να τερματίσουν στο βάθρο. Η διαδρομή ήταν ελαφρώς λοφώδης, αλλά τεχνικά δεν ήταν τόσο απαιτητική, δίνοντας την ευκαιρία για μερικούς πολύ γρήγορους χρόνους. Μετά τη διάσχιση της γέφυρας που συνδέει το Τσιόβο με την ηπειρωτική χώρα, ο αγώνας τερμάτισε στο Τρόγκυρ, την πόλη υπό την προστασία της UNESCO, που συχνά αποκαλείται και υπαίθριο μουσείο. Το τελευταίο στάδιο βρήκε τους δρομείς στην Βέλια Λούκα και το τέλος ήταν ορατό σε αυτή την πρώτη διοργάνωση του Dalmatia Stage Run. Επί 5 μέρες, οι δρομείς είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική αγωνιστική εμπειρία σε μια ποικιλία τοπίων. Στο τέλος, ο Στέφαν Τασάνι Πρέλ από την Γερμανία κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία των ανδρών, τερματίζοντας τον αγώνα των 104 χιλιόμετρων σε 11 ώρες και 24 λεπτά. Η Σίγκριντ Λίντλαχερ, επίσης από τη Γερμανία, ήταν η ταχύτερη γυναίκα, ολοκληρώνοντας τον αγώνα σε 13 ώρες και 56 λεπτά. Η εκδήλωση, γεμάτη από τόσες μοναδικές δρομικές στιγμές, ολοκληρώθηκε με μια εντυπωσιακή τελετή απονομής των βραβείων, όπου οι νικητές απόλαυσαν το θερμό χειροκρότημα και είχαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν, να χορέψουν και να διασκεδάσουν.

Στο επόμενο επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε στα Αυστριακά βουνά για να παρακολουθήσουμε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς αγώνες ορειβασίας σκι. Μερικοί από τους καλύτερους αθλητές συγκεντρώθηκαν για τον ατομικό αγώνα στο Hockneck Earth Trophy Alpen Cup, τον δεύτερο αγώνα του φετινού Σκίμο Alpen Cup και ταυτόχρονα τόπο διεξαγωγής του Αυστριακού Πρωταθλήματος. Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός και οι συμμετέχοντες έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό για να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Αυτή η μοναδική διοργάνωση μας χάρισε μερικές αξέχαστες στιγμές στα βουνά και στα επόμενα επεισόδια θα τις μοιραστούμε μαζί σας. Έτσι, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη κορυφαία δράση όταν θα επιστρέψουμε. Θα σας δούμε τότε!

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: is alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
0: You've been gone 6 years.
2: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε ξανά στην εκπομπή Pure Action, την τηλεοπτική σειρά που σας μεταφέρει σε όλο τον κόσμο, ακολουθώντας την πιο καυτή δράση από μερικούς από τους πιο μοναδικούς αθλητές που συμμετέχουν σε μοναδικές διοργανώσεις. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ακολουθώντας την δράση από μερικούς από τους πιο εξαιρετικούς και εκπληκτικούς αγώνες στον κόσμο. Κατά τη διάρκεια αυτής της σεζόν επισκεφτήκαμε την Ταϊλάνδη και το Chang International Circuit στην Buriram, ακολουθώντας το Idemitsu 600 Super Endurance και το Idemitsu 200 Super Endurance.

Αυτή η αγωνιστική μορφή ώθησε τους οδηγούς, τα αυτοκίνητα και τους μηχανικούς να ξεπεράσουν τα όρια τους, δουλεύοντας για το πώς θα συνδυάσουν την αντοχή και την καθαρή σκέψη με την αποτελεσματικότητα και την οδηγική συνέπεια, και δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Μετά την Ταϊλάνδη ταξιδέψαμε στο Μαρόκο για να ζήσουμε την απόλυτη αφρικανική περιπέτεια από τα βουνά μέχρι τις ερήμους. Η χειμερινή έκδοση του Maroc Challenge συγκέντρωσε περισσότερες από 170 ομάδες και όλοι οι συμμετέχοντες έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό για να φτάσουν στην γραμμή του τερματισμού, ενώ αντιμετώπιζαν αμόλοφους κάτω από τον καυτό ήλιο. Αλλά και παγωμένες θερμοκρασίες σε χιονισμένες ορεινές διαδρομές. Σε αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τι κάνει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό τόσο μοναδικό και γιατί δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ανυπομονούν να παρακολουθήσουν όλες τις συγκινήσεις σε αυτό το γεμάτο αδρεναλίνη άθλημα. Εν τω μεταξύ, θα εμβαθύνουμε επίσης στην ποικιλομορφία του εδάφους που συναντάμε σε όλη τη διάρκεια των αγώνων. Από τα βουνά μέχρι τις πίστες των αγώνων και από τις ερήμους μέχρι το νερό. Η ταχύτητα είναι παντού η ίδια, είναι μεγάλη και μας χαρίζει πάντα πολλές και αξέχαστες στιγμές.

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι κάνει τους ανθρώπους να αγαπούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό? Κάθε χρόνο, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ενθουσιάζονται από την ταχύτητα και επιδιώκουν να πάρουν μέρος στα μηχανοκίνητα αθλήματα, σε εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν μηχανοκίνητα σπορ, για να διασκεδάσουν και να απολαύσουν θεαματικές στιγμές. Ένα από τα πράγματα που κάνουν αυτό το άθλημα να ξεχωρίζει είναι ο συνδυασμός ανθρώπινης προσπάθειας και ακρίβειας των κατασκευαστών των αυτοκινήτων, με στόχο να παραχθεί κάτι που θα φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

0: Προετοιμάζουμε τα ελαστικά και τις μοτοσυκλέτες και επίσης προσπαθούμε να κάνουμε καλές ρυθμίσεις αναρτήσεων. Πριν έρθουμε εδώ, παίρνουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Λάδι, ελαστικά, τροχούς και ερχόμαστε λίγο νωρίτερα για να κάνουμε τον έλεγχο και για να προετοιμάσουμε τις μοτοσυκλέτες για τις επόμενες ημέρες. Σε αγώνες όπως αυτός, το πιο συνηθισμένο θέμα είναι να έχουμε προβλήματα με τον αέρα, με το φίλτρο και τα ελαστικά. Τίποτα άλλο. Αν δεν έχετε συντριβή, συνήθως αυτό είναι το πρόβλημα. Κάθε μέρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ακούμε τα σχόλια του αναβάτη και να δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Διαφορετικά κάνουμε απλά τις συνηθισμένες εργασίες. Αλλάζουμε λάδια, αλλάζουμε ελάστικα, βάζουμε αέρα, βάζουμε καινούργια φίλτρα και μετά η μηχανή είναι έτοιμη για να φύγει.
1: We just do normal work, we change the oil, check frames and everything, and change tires, air filters, and then it's go.
0: Από την ίδρυσή της, πάνω από 100 χρόνια, η σκηνή των αγώνων έχει μεταμορφωθεί, παράγοντας μηχανές που ταξιδεύουν ταχύτερα από ποτέ. Η εξειδικευμένη αεροδυναμική δημιουργεί downforce που επιτρέπει στους οδηγούς να έχουν μεγαλύτερη πρόσφυση στις στροφές και αυτό είναι ένα μόνο από τα πιο πρόσφατα τεχνολογικά θαύματα. Τεχνικές όπως το να οδηγούν οι οδηγοί στο ρεύμα πλεύσης των αντιπάλων πριν προσπεράσουν ένα όχημα ή το drifting είναι συναρπαστικό να τα παρακολουθείς.

Ταυτόχρονα, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα, ιδιαίτερα στα ράλι που οθούν τους αθλητές και τα οχήματα στα όρια, είναι η προετοιμασία και η συντήρηση της μοτοσυκλέτας μετά τον αγώνα και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μετά τα 200 χιλιόμετρα που κάναμε χθες, το σώμα μου είναι λίγο κουρασμένο, αλλά σήμερα θα οδηγήσουμε στην άμμο και αυτό είναι ένα πολύ καλό έδαφος για μένα, γιατί συνήθως τρέχω στην άμμο, οπότε θα διασκεδάσω πολύ. Ο αγώνας είναι δύσκολος γιατί έχει πολλά υψομετικά τμήματα και όπως θα πηγαίνεις δεν έχεις ιδέα τι θα ακολουθήσει, οπότε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Πολύ προσεκτικός με την γραμμή που παίρνεις. And we need to ride fast. Ένα ακόμα πράγμα που κάνει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό τόσο αγαπητό είναι το ανθρώπινο στοιχείο. Οι αγώνες είναι ίσως η πιο αγνή μορφή ανταγωνισμού στον σημερινό κόσμο. Σε ένα πολύ πραγματικό συμβάν, κάτι που συμβαίνει δηλαδή και είναι ρεαλιστικό, οι οδηγοί βάζουν την ζωή τους σε κίνδυνο για να ψηφίσουν τα όρια που θέτουν οι προκάτοχοί τους. Αυτό το στοιχείο της έντασης που δημιουργεί ο μηχανοκίνητος αθλητισμός στους ανθρώπους είναι αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει από άλλα αθλήματα.

Έχουμε δύο κύριες κατηγορίες. Η μία για τους επαγγελματίες που θα οδηγήσουν την δύσκολη διαδρομή και η μία για τους ειδικούς που θα οδηγήσουν την ευκολότερη διαδρομή. Και επιπλέον όλα αυτά τα έχουμε για αυτοκίνητα, για φορτηγά, για μοτοσυκλέτες, side by side και επίσης για τετράτροχα. Επιπλέον κάθε χρόνο οι εξελίξεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού έρχονται πιο κοντά στην ρεαλιστική ζωή. Οι ανακαλύψεις στα αγωνιστικά αυτοκίνητα φιλτράρονται για να επηρεάσουν τον σχεδιασμό των καθημερινών αυτοκινητών. Με την πάροδο του χρόνου, τα σπόρα αυτοκίνητα υψηλών προδιαγραφών έρχονται με αυτά τα χαρακτηριστικά αιχμής και είναι διαθέσιμα για το ευρύ κοινό. Το Idemitsu είναι η πρώτη μου εκδήλωση. Ένας από τους συνοδηγούς μου είναι επαγγελματίας οδηγός. Με διδάσκει πολλά και όταν φτάσω σε αυτό τον αγώνα θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ για το πώς οδηγούν. Θέλω να δω πώς διαχειρίζονται τις ομάδες τους και να προσπαθήσω να γίνω πιο έμπειρος και καλύτερος οδηγός την επόμενη χρονιά. Έχω πολλές ευκαιρίες για να προπονηθώ. Μπορώ πραγματικά να πετύχω τους στόχους μου για το πώς να είμαι πιο επιτυχημένη στους αγώνες. Είναι σαν να πετυχαίνω ένα υψηλότερο στόχο, ένα υψηλότερο επίπεδο αγώνων. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι μια επαγγελματική διοργάνωση. Μπορούμε να την ονομάσουμε έτσι, επειδή το Super Turbo μπορεί να σας προετοιμάσει πριν πάτε σε μια μεγάλη διοργάνωση, όπως το Thailand Super Series ή το Super GT και άλλα τέτοια πράγματα. Στη συνέχεια πρέπει να συμμετέχεις σε αυτό το γεγονός για να προετοιμαστείς πριν γίνεις 100% racer. Σε αυτή την εκδήλωση Super Turbo αισθάνομαι ότι δεν είμαι μόνη μου για να γίνω late racer και μπορώ να το απολαύσω το γεγονός 100%. Αυτό το γεγονός βελτιώνει τον εαυτό μου για να προσπαθήσω σκληρά από την τελευταία θέση. Προσπαθώ να πάω στην πρώτη θέση φυσικά, αλλά αυτή η διοργάνωση μπορεί να με φέρει από την πρώτη θέση στην τελευταία επίσης.

Το Super Turbo είναι πολύ διασκεδαστικό και ιδιαίτερα είναι πολύ διαδεδομένο στην Ταϊλάνδη, γιατί εδώ είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Έτσι, συμμετέχοντας στο Super Turbo, έμαθα πολλά σε ό,τι αφορά την ανάπτυξή του, τις δεξιότητες που χρειάζονται για να βελτιωθώ και την άποψη ώστε να αποκτήσω μεγαλύτερη οδηγική εμπειρία. Νομίζω ότι κάθε είδους άνδρας και γυναίκα μπορεί να το κάνει, και ειδικά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Σήμερα οι γυναίκες γίνονται πιο δημοφιλείς σε αυτό το άθλημα. Νομίζω ότι είναι ένα άθλημα που είναι μεγάλη πρόκληση για όλες τις γυναίκες, και έτσι βελτιώνεσαι και αποδεικνύεις τον εαυτό σου αλλά και στους άνδρες ότι οι γυναίκες είναι καλές και συνήθως μας υποτιμούν. Δεν οδηγούμε πολύ καλά, λένε, και λένε ότι δεν έχουμε και την αίσθηση της οδήγησης. Αλλά αυτό είναι ψέματα. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι ότι ανταγωνίζουμε με τον εαυτό μου πρώτα, γιατί όταν γίνομαι οδηγός αγώνων πρέπει να δουλεύω σε πολλά διαφορετικά κομμάτια, να εξασκούμε. Οπότε, χωρίς να δουλεύω, δεν μπορώ να κερδίσω πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου και δεν μπορώ να προκαλέσω και κανέναν άλλον. Το Ελλάς Rally Raid είχε πολλούς αναβάτες, αλλά το πιο εκπληκτικό πράγμα ήταν ότι σε όλες τις κατηγορίες υπήρχαν πολλές γυναίκες συμμετέχουσες. Αυτό δεν είναι γενικά σύνηθες στους αγώνες ράλι και ήταν υπέροχο να βλέπουμε περισσότερες γυναίκες σε αυτόν τον ανδροκρατούμενο αθλητικό κόσμο. Το Ελλάς Ράλι είναι ανοιχτό σε κάθε επίπεδο διαγωνιζομένων, ξεκινώντας από αυτό το υψηλό επίπεδο, από τους επαγγελματίες μέχρι τους ερασιτέχνες και τους πρώτους νεοεισερχόμενους και τους ανθρώπους που είναι πραγματικά αμέτρητοι. Εμείς έχουμε πολλές γυναίκες φέτος και έχουμε επίσης και κάποιες ειδικές συμμετοχές με άτομα με ειδικές ανάγκες. Το περιβάλλον του ράλι είναι πολύ φιλικό και όλοι βοηθούν ο ένας τον άλλον, οπότε δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει και κανέναν από που έρχεστε και ποιο είναι το φίλο σας. Όλοι εδώ είναι ίσοι και όλοι θέλουν να περάσουν καλά, να αγωνιστούν και να τερματίσουν, ώστε να διασκεδάσουμε στο τέλος. Έτσι νομίζω ότι είναι ένα καταπληκτικό μέρος όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι.

Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action, το πρόγραμμα του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα υψηλής ταχύτητας και σας συστήνει τους χαρακτήρες του που έχουν δράση και μπορούν να προσφέρουν φοβερές στιγμές από όλο το φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός έχει τεράστιο αριθμό οπαδών και είναι ένας από τους κύριους λόγους για το ότι η σκηνή του είναι τεράστια και ποικιλόμορφη. Από vintage αυτοκίνητα που μάχονται μεταξύ τους σε διάφορα πρωταθλήματα μέχρι πιο mainstream αγωνιστικά αυτοκίνητα, υπάρχει κάτι για να λατρέψει κάθε οπαδός ταχύτητας. Μπορούμε να δούμε αυτούς που ανεβάζουν σταθερά τον πύχη χρησιμοποιώντας νέες τεχνικές και βελτιώνοντας τις ικανότητές τους στο όριο. Ακριβώς όταν οι οδηγοί νομίζουν ότι έχουν φτάσει τα όρια τους, ξεπερνούν και βρίσκουν νέα εμπόδια. Εκτός από αυτό, είναι πάντα ευχάριστο να παρακολουθείς αγωνιζόμενους και άλλους αθλητές να φέρουν τις μοναδικές τους προσωπικότητες και το στυλ τους στο άθλημα, με κανέναν από αυτούς να μην μπορεί να ξεχάσει την πρώτη φορά στην πίστα. Η πρώτη φορά που ανέβηκα στον αέρα ήταν ότι ονειρευόμουν και ακόμα περισσότερα πράγματα. Έχασα τη φωνή μου, ουρλιάζοντας. Ήταν πολύ πιο εύκολο από ό,τι νόμιζα. Όταν το είδα στο YouTube, είπα: «Φίλε, θέλω να το κάνω αυτό». Και επίσης, ελπίζω να μπορώ να το κάνω αυτό. Κάποιος έκλεψε το C2 μου από το δρόμο και έπρεπε να πάω να αγοράσω ένα καινούριο. Και κατέληξα σε μια έκθεση αυτοκινήτων και έπεσα πάνω στο jet ποδήλατο. Ήταν ανάμεσα στα ποδήλατα και τα snowmobiles. Το είδα και αμέσως έπρεπε να το αποκτήσω. Την πρώτη φορά που ανέβηκα να πετάξω, ο πάγος είχε μόλις φύγει από το νερό. Ήταν περίπου 2 βαθμοί έξω. Μάθαινα πως να πετάω, ενώ έπεφτε χαλάζι και έπεφτε και βροχή. Δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα συναισθήματά μου. Εξέφραζα ό,τι μπορούσα. Ούρλιαζα όσο πιο δυνατά μπορούσα. Είναι απίστευτο συναισθήμα, είναι το καλύτερο. Ήταν απλά μια πλήρης επέκταση, χωρίς κανένα κόλπο. Ένιωθα στην κορυφή του κόσμου. Ήταν τρομερό. Το είδαμε και είπαμε και οι δύο: «Θεέ μου, πρέπει να το κάνουμε αυτό. Τώρα αμέσως». Τα πήγε καλύτερα από μένα την πρώτη φορά. Ήταν ειλικρινά ένα από τα καλύτερα συναισθήματα που είχα ποτέ. Φοβήθηκα την πρώτη φορά που ήμουν στον πίνακα. Μου πήρε μερικές φορές για να βγω και να το κάνω. Και όταν τελικά το έκανα, δεν καταλάβαινα γιατί φοβόμουν στην αρχή. Ήταν απλά χάσιμο χρόνο να φοβάμαι. Γιατί στο τέλος πήρα το καλύτερο συναίσθημα.

Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός λαμβάνει χώρα παντού, από τις πίστες αγώνων μέχρι τους δρόμους σε βουνά, αλλά και στον αέρα και στο νερό. Η ταχύτητα είναι παντού γύρω μας. Αλλά προς το παρόν να σε επικεντρωθούμε σε αυτή την ποικιλία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αυτή τη σεζόν θα επισκεφτούμε πολλές πίστες. Ορισμένες από αυτές δίνουν στους οδηγούς την ευκαιρία να αγωνιστούν με κλασικά αυτοκίνητα σε πέντε σχάρες, με τις οικογένειες και τους φίλους τους να παρακολουθούν. Αυτό επιτρέπει στους οπαδούς αυτών των αυτοκινήτων παγκοσμίως την ευκαιρία της ζωής τους για να κάνουν ένα ταξίδι στις αναμνήσεις και να βιώσουν τους αγώνες αυτοκινήτου όπως ήταν κάποτε. Είναι πολύ ιστορικός αγώνας. Ερχόμουν εδώ από πολύ νέος. Το σιρκουί είναι εξαιρετικό. Αν μπορείς να αγωνιστείς, πρέπει να αρπάξεις την ευκαιρία. Είναι φανταστικό. Είναι υπέροχο. Είμαι ο μηχανικός για αυτή τη Lotus που βλέπετε πίσω μου. Τα μηχανικά μέρη ενός τέτοιου αμαξιού δύσκολα τα βρίσκεις πια. Είναι και πιο εύθραυστα από τα μοντέρνα ανταλλακτικά. Κανένας δεν θέλει να τρακάρει στον αγώνα βέβαια. Υπάρχει όντως η ανησυχία ότι μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά δεν είναι και τόσο μεγάλη τελικά η ανησυχία μας.

Πολλοί οδηγοί ταξίδεψαν σε πολυάριθμες ορεινές χώρες και προκάλεσαν τους εαυτούς τους κάτω από αυτά τα υπέροχα παρθένα τοπία, απολαμβάνοντας το μαγευτικό τοπίο, ενώ δοκίμαζαν τα όρια τους, είναι μια ξέχαστη εμπειρία. Ορισμένες εκδηλώσεις μπορεί να είναι ακόμα πιο δύσκολες, καθώς από τα βραχώδη βουνά μπορείς να βρεθείς στη μέση μιας αμμώδους ερήμου. Στη Βόρεια Αφρική η άμμος και η αμόλοφη είναι ιδιαίτερα κυρίαρχες, αλλά όταν η οργάνωση θέλει να βάλει κάποιες διαφορετικές πίεσεις στους οδηγούς, τότε υπάρχουν πιο ποικίλες διαδρομές. Από τα βουνά στην έρημο και από το χιόνι στον ήλιο. Οι συμμετέχοντες βλέπουν και δοκιμάζουν τα όρια τους, δοκιμάζονται και όποιος ψάχνει για σοβαρή περιπέτεια, σίγουρα θα τη βρει εδώ πέρα. Αλλά αν νομίζετε ότι πρόκειται μόνο για ταχύτητα σε σταθερό έδαφος, τότε πρέπει να το σκεφτείτε δύο φορές. Τα μηχανοκίνητα οχήματα ανεβάζουν την αδρεναλίνη στο επόμενο επίπεδο. Είναι μια διαδρομή που παρουσιάζει τεράστιες προκλήσεις. Αντιμετωπίσαμε ακραίες συνθήκες, χιόνι, λάσπη, βροχή, έρημο. Τα καταφέραμε όμως και σε αυτές τις συνθήκες. Θα έλεγα ότι νικήσαμε και τον καιρό και φυσικά απολαύσαμε έναν μοναδικό αγώνα που θα τον θυμόμαστε για πάντα στη ζωή μας.

Αν θέλετε να νιώσετε την αδρεναλίνη σε όλο σας το σώμα, τότε ήρθε η ώρα να δοκιμάσετε τα μηχανοκίνητα σκάφη. Ο άνθρωπος πάντα κυνηγούσε το καινούριο και το συναρπαστικό. Αυτό που φαίνεται να είναι το όριό του, καταλήγει τελικά να το ξεπερνάει σε πολλαπλά επίπεδα.

high-end τεχνολογία έχει οδηγήσει τους λάτρες της αδρεναλίνης σε μοναδικά αθλήματα όπως το υδροπλάνο. Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί. Προσδεθείτε, γίνετε δημιουργικοί και κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να εντυπωσιάσετε τους κριτές.

Ενώ η ανάπτυξη της τεχνολογίας κάνει πάντα απίστευτα άλματα με νέες και συναρπαστικές συσκευές να επιβρίσκονται, εκείνοι που αναζητούν την αδρεναλίνη βρίσκουν τρόπους να συναγωνιστούν χρησιμοποιώντας high-end gadgets για αγώνες και ένας από τους κορυφαίους διεθνείς διοργανωτές σε πρωταθλήματα αγώνων με drone οθεί την πιο πρόσφατη υπτάμενη τεχνολογία στα όρια της. Διοργανώνουμε την Drone League. Αυτό το άθλημα είναι καινούριο άθλημα. Έχουμε πολλούς χειριστές, πιλότους τους ονομάζουμε εμείς, οι οποίοι είναι από διαφορετικές χώρες και φυσικά έχουν διαφορετικές ηλικίες. Είναι πολύ όμορφο το άθλημά μας. Σε αυτό το επεισόδιο εμβαθύναμε σε αυτό που κάνει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό τόσο αγαπητό σε όλους μας, αλλά θα μαζέψουμε πολλά άλλα γεγονότα μέσα στη χρονιά για να σας πείσουμε γι' αυτό ακόμα περισσότερο. Στο επόμενο επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε στο Κατάρ, ακολουθώντας το Qatar Cross Country Rally, παρακολουθώντας πολλούς συμμετέχοντες να αντιμετωπίζουν τις απρόβλεπτες δυσκολίες της ερήμου. Για άλλη μια χρονιά, τοπικοί και διεθνείς συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στις ερήμους του Κατάρ, που είναι γνωστές για το ποικίλο έδαφος τους με τη μαλακή άμμο, τους αμόλοφους, καθώς και τις σκληρές και βραχώδεις περιοχές. Κατά τη διάρκεια 5 επίπονων ημερών ανταγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι και όλοι οι υπόλοιποι που βρέθηκαν στον στίβο μάχης έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, ελπίζοντας να τα καταφέρουν μέχρι την γραμμή του τερματισμού. Ο καιρός, η διάρκεια των σταδίων, η χρόνη, το έδαφος και ειδικά η άμμος όθησαν τα 180 αυτοκίνητα που συμμετείχαν να χρησιμοποιήσουν όλα τα κόλπα που είχαν στην διάθεσή τους για να συνεχίσουν και να φτάσουν στον τερματισμό. Όλοι απόλαυσαν αυτή την περιπέτεια.

και όλοι οι συμμετέχοντες υποσχέθηκαν να συγκεντρωθούν ξανά για την καλοκαιρινή έκδοση των αγωνών. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Rally Qatar Cross Country θα είναι ο εναρκτήριος γύρος του παγκοσμίου κυπέλου της FIA. Αυτά λοιπόν για αυτό το επεισόδιο. Το Pure Action θα επιστρέψει με περισσότερη δράση από αυτά τα μοναδικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον πλανήτη πολύ σύντομα. Μην το χάσετε!

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Pure Action, της σειράς που σας ταξιδεύει στον κόσμο και σας παρουσιάζει τους καλύτερους αθλητές στα πιο συναρπαστικά, γρήγορα, ακραία αλλά και κομψά αθλήματα. Το kiteboarding είναι ένα από αυτά. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλά ένα χόμπι, για άλλους είναι ένα κομμάτι της γυμναστικής τους και της προσωπικής τους απόδοσης, για κάποιους σημαίνει ελευθερία, για πολλούς άλλους είναι η ίδια η ζωή. Ελάτε μαζί μας για να μοιραστούμε την εμπειρία με μερικούς από τους πιο παθιασμένους αθλητές σε αυτό το εντυπωσιακό άθλημα και ζήστε το όνειρο του kiteboarder.

0: Σε προηγούμενο επεισόδιο φρεσκάραμε τις αναμνήσεις μας σε μία από τις καλύτερες στιγμές από τις περσινές μεγάλες διοργανώσεις της Διεθνούς Ένωσης Kiteboarding. Η δράση ξεκίνησε στην Ιταλία, στην εμβληματική λίμνη Γκάρδα και το Pascucci Formula Kite World Championship. Στη συνέχεια παρακολουθήσαμε τη δράση του παγκοσμίου πρωταθλήματος Kite Foil Series, μια σειρά τεσσάρων αγώνων χωρίς διαγωνισμό, με μεγάλη έμφαση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με σημαντικά χρηματικά έπαθλα. Η τελευταία διοργάνωση της σειράς πραγματοποιήθηκε στο νησί της Σαρδινίας και την πόλη Κάλιαρη. Στο μεγάλο φινάλε, ο Μαντζελά προσγειώθηκε για δεύτερη φορά στην παγκόσμια σειρά Kite Foil και πήρε τον τίτλο μετά την νίκη του στην περιοδία του 2017. Στην κατηγορία των γυναικών, οι τέσσερις φορές σερή παγκόσμια πρωταθλήτρια Formula Kite Ντανιέλα Μόρος πρόσθεσε ξανά τον παγκόσμιο τίτλο Kite Foil σε μια μεγάλη γκάμα και ευρεία γκάμα στροπέων που διαθέτει στην πλούσια συλλογή της. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο να βρίσκομαι ξανά στην κορυφή. Η σεζόν δεν ξεκίνησε πολύ καλά για εμένα, επειδή είχα κάποια άσχημα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα στην Ιταλία. Είμαι αρκετά άνετα τώρα που κέρδισα το ανοιχτό πρωτάθλημα και το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το συνέστημα είναι πραγματικά υπέροχο και ελπίζω να είδε το ίδιο και του χρόνου. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακολουθήσουμε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του αθλήματος, τον Florian Gruber. Θα ακούσουμε από τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από την επιτυχημένη μετασχημάτιση του kiteboarding από μια φουρνιά kiteboarders που ξοδεύουν τον ελεύθερο χρόνο τους αγωνιζόμενοι περιστασιακά σε μια ολυμπιακή κατηγορία εστιοπλοείας και θα ανακαλύψουμε πόσο εξοπλισμός έχει εξελιχθεί με την πάροδο αυτού του χρόνου. Ο Florian Gruber, ή Flo για τους φίλους του, είναι ένας από τους πιο έμπειρους στον κόσμο του kiteboarding. Έχει κερδίσει περισσότερα από 10 πρωταθλήματα TTR και βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα σχεδόν όλων των αγώνων kite foil στους οποίους συμμετέχει. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των ετών της εξέλιξης του kite, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη ζώνη της άνεσής του και να αποδείξει ξανά στον εαυτό του ποια είναι η νέα εποχή για το foiling. Το kitesurfing έχει τόσους πολλούς διαφορετικούς κλάδους και πολλά και διαφορετικά κίνητρα για να κάνεις διαφορετικά πράγματα. Κάνω snow kiting το χειμώνα και wind kiting κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι είχα μερικούς τίτλους στο Twin Tip και αυτή τη στιγμή κάνω πολλά αγωνιστικά foiling. Υπάρχουν κάποιες διαφορετικές τακτικές σχετικά με τα δύο διαφορετικά αυτά πράγματα, αλλά και τα δύο είναι πραγματικά διασκεδαστικά. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 η προσοχή μου είναι στραμμένη τώρα περισσότερο στο foiling. Επίσης με το Twin Tip ήταν ωραίο, γιατί έχεις περισσότερη επαφή με τα κύματα αντί για το foiling που πετάς περισσότερη ώρα πάνω από το νερό. Η κατηγορία του foiling αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται αρκετά γρήγορα, επειδή όλοι θέλουν να πάρουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες και όλοι είναι ενθουσιασμένοι με αυτό. Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε μεγάλη έμφαση στο Twin Tip Racing στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στους νεαρούς τώρα σίγουρα υπήρχε μεγάλη συμμετοχή και η νεολαία των Ολυμπιακών Αγώνων προσπαθούσε να κάνει πολλά πράγματα, αλλά οι άντρες κρατιόντουσαν πίσω. Μερικά παιδιά το έκαναν για διασκέδαση. Μερικές φορές υπήρχαν μερικοί τύποι που τα έπαιρναν λίγο πιο σοβαρά, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια το κύριο βάρος πέφτει στους αγώνες foil. Ο Φλωριάν ήταν αφοσιωμένος στο kiteboarding από την αρχή και πάντα πίστευε ότι αυτό το άθλημα αξίζει μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ποτέ δεν εγκατέλειψε την προώθηση του αθλήματος, του πάθους του δηλαδή, και προώθησε μαζί και το kiteboarding, παρόλο που για πολλά χρόνια οι πιθανότητες για μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες έμοιαζαν μακρινό όνειρο. Εμείς οι kitesurfers παλεύουμε ήδη αρκετά χρόνια για να συμμετέχουμε σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Όταν μεταπηδήσαμε από τις αγωνιστικές σανίδες στις σανίδες foil, όλα έγιναν ακόμα γρηγορότερα και ίσως ήταν μια ευκαιρία για να αναπτυχθούμε ως άθλημα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει. Ειδικά για μένα, νομίζω ότι μετά από 10 χρόνια στο παγκόσμιο κύπελο έχω ανέβει αρκετά ψηλά. Νομίζω ότι είναι καιρός να έρθουν σύντομα και όχι πολύ αργά, ώστε να έχω ακόμα την ευκαιρία για να συμμετάσχω. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που θα έρθει σύντομα το 2024. Ανυπομονώ γι' αυτό.
1: still a chance to take part, and yeah, so I'm really happy that they're coming soon in 2024, and yeah, can't wait for it.
0: Για τους νέους ανθρώπους, το να μπουν στο kitesurfing δεν είναι το πιο εύκολο, γιατί πρέπει να επενδύσουν χρήματα. Αλλά ελπίζω ότι στο μέλλον όλοι οι ιστιοπλοϊκοί σύλλογοι θα μπουν στο κόλπο του σέρφινγκ, στο Ολυμπιακό πρόγραμμα, και θα βοηθήσουν τις νέες γενιές για να ασχοληθούν με αυτό το άθλημα. Το να είσαι καλός αθλητής είναι πολύ σημαντικό, όπως και το να είσαι παθιασμένος με ένα άθλημα που θα κάνεις πολλά πράγματα γι' αυτό, και να είσαι πραγματικά πρόθυμος να πας μέσα στο νερό και να προπονηθείς. Από τη στιγμή που πραγματικά το απολαμβάνεις και το κάνεις με όλο το πάθος που έχεις, θα έχεις επιτυχία στο τέλος.
1: Yeah, as soon you really enjoy it and you do it with all your passion you have, you will have success in the end, I would say. The sport changed quite a lot in the past.
0: Το άθλημά μας έχει αλλάξει αρκετά, ήταν διαφορετικό στο παρελθόν. Και στο μέλλον νομίζω ότι δεν θα είναι απλά μια διασκέδαση, όπως το κάναμε εμείς όταν ήμασταν πιο μικροί, με μικρές ομάδες. Θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και θα πάρει διαστάσεις. Οι αθλητές θα πρέπει να είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Είχα τον δικό μου πρώτο έλεγχο ντόπινγκ. Όταν βγαίνεις από το νερό και είσαι τόσο αστραφτερός, πρέπει να πας και να κάνεις ένα τεστ αίματος, και δεν ήταν τόσο εύκολο, οπότε έπρεπε να πιω πολύ χυμό. Υπάρχει ένας τύπος που σε βγάζει από το νερό και σε περιμένει όταν βγαίνεις από το νερό, και είναι πάνω στο πλευρό σου για 2-3 ώρες μέχρι να γίνει το τεστ σου, μέχρι να ολοκληρωθεί το τεστ. Θα υπάρξουν νέα πράγματα που θα έρθουν προς το μέρος μας, αλλά νομίζω θα είναι καλά πράγματα.
1: Waiting for you when you're getting changed, and he's always on your side for 2-3 hours till your test is completed. Yeah, there will be way new things coming to towards us, and but also good things.
0: Την περασμένη σεζόν ο Φλωριάν ξεκίνησε με μια τέταρτη θέση στην εναρκτήρια διοργάνωση του Kite Foil World Series, ακολουθούμενη από μια τρίτη θέση στον επόμενο σταθμό, στο Weifang στην Κίνα. Αυτά τα αποτελέσματα τον έφεραν πιο κοντά σε μια θέση στο βάθρο στο πιο διάστημο Formula Kite Foil Tour. Ωστόσο, στον τρίτο και τελευταίο σταθμό της σειράς, ο ίδιος τερμάτισε έκτος και έβδομος αντίστοιχα, βάζοντας τέλος στον ήρωά του. Πέρυσι είχαμε την πρώτη Ολυμπιακή δοκιμαστική διοργάνωση μαζί με τους συνεργάτες της ομάδας μας. Ήμασταν εκεί, αγωνιστήκαμε, ήταν και τα κορίτσια εκεί και ήταν μια πλήρης Ολυμπιακή μορφή, θα έλεγα. Ήταν πολύ διασκεδαστικό. Σωστά, τώρα ακόμα φαίνεται αστείο, γιατί θα έλεγα ότι ήταν η πρώτη φορά που το κάναμε, οπότε υπήρχε άγχος, δεν εξαρτιόταν τόσο πολύ από το αποτέλεσμα, αλλά στο μέλλον σίγουρα θα γίνει πιο ανταγωνιστικό. Ήταν ενδιαφέρον, υπήρχαν διαφορετικές τακτικές, ποιος ξεκινάει πρώτος, πώς πρέπει να αναλάβεις την κατάσταση, πρέπει πραγματικά να ξέρεις το συνεργάτη σου, πόσο γρήγορος είναι, ειδικά στο τελευταίο σκέλος, μέχρι και τη γραμμή του τερματισμού. Υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα που πρέπει να σκεφτείς σε ένα αγώνα. Επίσης, μετά την ανάληψη των καθηκόντων σου, όταν αλλάζεις με τον παρτενέρ σου και έχεις κι άλλους μπροστά σου, οι πίσω σου πρέπει να τους κυνηγήσεις και να προσπαθήσεις να τους προλάβεις μέσα στο νερό. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες μικρές αλλαγές στους κανόνες για τις επόμενες διοργανώσεις, αλλά η βασική μορφή ήδη υπάρχει. Οπότε όλοι μας πρέπει να δουλέψουμε μαζί και να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ωραίο για τους θεατές και για εμάς. Είναι πραγματικά διασκεδαστικό να αγωνίζεις όλη μέρα. Η συμπαίκτριά μου, η Λεόνι Μέγερ, τα πήγαινε αρκετά καλά. Μας εξέπληξε πραγματικά το γεγονός ότι και στα δύο αυτά αγωνίσματα μπήκαμε στην πρώτη πεντάδα. Στους Ευρωπαίους υπήρχε μια μικρή πιθανότητα να ανέβουμε στο βάθρο, αλλά είχαμε κάποια μικρά προβλήματα. Μια φορά ήμουν λίγο αλαφιασμένος στην αλλαγή, μια φορά το ίδιο έπαθε η Λεόνι, αλλά ήταν η πρώτη μας χρονιά που δουλεύαμε μαζί. Για το μέλλον σίγουρα θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό και θα γίνουμε πιο γρήγοροι και θα πάμε ακόμα γρηγορότερα.
1: For the future, we will for sure train something like that, and the takeovers will getting quicker, faster. So to have a teammate, it's.
0: Το να έχεις ένα συμπαίκτη είναι μια διαφορετική κατάσταση. Δεν είναι το ίδιο με το να αγωνείς μόνος σου, γιατί αν κάνεις κάποια λάθη μόνος σου, είναι δικό σου το λάθος. Παίρνεις εσύ αποκλειστικά την ευθύνη. Τώρα, αν τα κάνεις θάλασσα, τότε το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να επηρεάσει και κάποιον άλλον. Με έναν συνεργάτη είσαι περισσότερο υπεύθυνος και έχεις στο νου σου όλη την ομάδα. Στην αρχή μου λίγο επιφυλακτικός για την μορφή αυτή, επειδή δεν είχαμε συνηθίσει να έχουμε ομάδα. Αλλά τελικά είναι πιο ωραία τα πράγματα. Μαθαίνεις πολλά από τη συνεργάτη σου σε διαφορετικές καταστάσεις και μαθαίνεις πράγματα πολύ καλύτερα σε σχέση με την πνευματικότητά σου, ακόμα και με την τεχνική της προπόνησης και τα πάντα θα έλεγα. Ο καθένας θα έχει μεγαλώσει και λίγο περισσότερο. Αυτή τη στιγμή έχω αποδεχτεί τη νέα μορφή και είμαι πολύ πρόθυμος να γίνω ακόμα καλύτερος σε αυτό. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πασκούτσι Formula Kite είδαμε για πολλωστή φορά την πρώτη Ολυμπιακή μορφή που πήρε το άθλημα. Είδαμε επίσης ένα ντεμπούτο για τους άνδρες και τις γυναίκες από την ίδια χώρα να αγωνίζονται μαζί ως ομάδα. Από ένα ατομικό άθλημα όλα αυτά τα χρόνια, το kiteboarding μετατοπίζεται σε ομαδικό άθλημα, αλλάζοντας εντελώς την τακτική και το στυλ των αγώνων. Πέρυσι έφτασα σε μερικά βάθρα στην Κίνα και την Τζιτζέρια. Ήταν πάντα ένα όνειρο να αγωνιστώ σε αυτό το μέρος. Ζεστός καιρός και όμορφα γαλάζια νερά μου άρεσε πολύ. Αυτό το μέρος για να πάρω την τέταρτη θέση και να είμαι τόσο κοντά ήταν καλό. Είχα μια πολύ καλή σεζόν πέρυσι και φέτος θέλω να κάνω το ίδιο. Να αγωνιστώ και να φτάσω στην πρώτη πεντάδα. Αυτό είναι πάντα το μεγάλο μου όνειρο και ο μεγάλος στόχος να είμαι στην πρώτη πεντάδα και τα κατάφερα πέρυσι αρκετά συχνά και θέλω να το συνεχίσω αυτό.
1: Being in the top 5 and I managed it last year quite often and there I want to continue.

0: Η ζωή άλλαξε δραματικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID. Ωστόσο, ο Φλό εξακολουθεί να βρίσκει τρόπους για να ακολουθεί το πάθος του. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ διαφορετική κατάσταση με την προπόνηση λόγω του COVID. Η ζωή μου δεν άλλαξε όμως τόσο πολύ. Φυσικά μου έλειψαν τα ταξίδια, αλλά στο σπίτι έχουμε αρκετά πράγματα και είμαστε πολύ τυχεροί στην περιοχή μου. Δεν ήταν πολύ δύσκολο να μπορούμε να βγαίνουμε για άσκηση. Μπορούσα ακόμα και να βρεθώ και σε μια λίμνη. Δεν το απαγόρευσαν. Και το kitesurfing είναι ένα ενιαίο άθλημα. Από τη στιγμή που είσαι στη λίμνη, απλά μπαίνεις στο νερό και μετά γυρνάς σπίτι αφού έχεις τελειώσει.
1: Forbid kitesurfing because it's a single sport. As soon you are just at the lake, you go out and then you go home after you finish.
2: You want to see an angry kitesurfer?
0: Έκανα μερικές συνεδρίες στο σπίτι και ήταν πραγματικά υπέροχα. Από την άλλη πλευρά, κάνω την πρακτική μου αυτή τη στιγμή για την Fly Surfer στο kiteboarding. Αντί να πηγαίνω στο γραφείο, δούλευα από το σπίτι. Έτσι, δούλευα από τον φορητό υπολογιστή. Αλλά τις τελευταίες εβδομάδες μπόρεσα να επιστρέψω στο γραφείο για 3-4 ημέρες την εβδομάδα.
1: And also the last few weeks I was already able to go back to office 3-4 days per week.
0: Μερικές φορές πρέπει να στεγνώσετε τους καρταϊτούς σας ή να τους κόψετε. Θα σας δείξω τώρα τι κάνω εγώ. Ελέγχω τη συμμετρία και στις δύο πλευρές και τις κάνω ίσες στις πλευρές. Και μετά μόνο ένα κόψιμο κάνω και θα έχετε πάντα έναν τέλειο καρταϊτό στο νερό. Όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε όμορφες λίμνες εδώ στη Βαυαρία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άνεμος, αλλά ακόμα και τότε μου αρέσει να περνάω χρόνο εδώ. Ίσως να πάω για ποδήλατο αργότερα, ίσως ο άνεμος να έρθει το απόγευμα, έτσι ώστε να είσαι πάντα στο κυνήγι του ανέμου. Και όταν υπάρχει, δεν φυσάει άνεμος κανένας, μπορείς να κάνεις πολλά άλλα πράγματα, προπόνηση, μελέτη. Αυτή τη στιγμή κάνω πρακτική άσκηση στο Fly Surfer και τα Σαββατοκύριακα περνάω το χρόνο μου στη λίμνη. Αλλά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας είμαι στο γραφείο. Έχω όμως πάντα λίγο ελεύθερο χρόνο και τον αξιοποιώ όταν υπάρχουν μέρες με περισσότερο άνεμο. Υπάρχουν πολλά να κάνεις ακόμα και σε εποχές της κορώνας, της COVID. Σπουδάζω, εργάζομαι και προπονούμε μέχρι να έχουμε πάλι κάποιους αγώνες.
1: So, enjoy.

Πριν από 3 χρόνια, ο Μάρκους Σβέντνερ, τεχνικός διευθυντής της IKEA, εστίαζε στην εισαγωγή του kiteboarding σε νέες χώρες σε όλο τον κόσμο, όπως το kiteboarding είχε επικεντρωθεί σταθερά στην εξασφάλιση της θέσης του στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το kite foiling είναι στο δρόμο για να γίνει Ολυμπιακό άθλημα. Ελπίζουμε να είναι σημαντικό για όλο τον κόσμο αυτό το γεγονός και να μην κάνουμε εκδηλώσεις μόνο στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλά να αναπτύξουμε και άλλες περιοχές, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό και το παγκόσμιο κύπελλο πηγαίνει σε όλες τις περιοχές του κόσμου.

Δουλεύουμε πολύ σκληρά για να φέρουμε το kiteboarding στους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ και αρκετό καιρό τώρα. Είχαμε μια σύντομη επιτυχία το 2012, αλλά πιθανώς το άθλημα δεν ήταν τόσο διασκεδαστικό εκείνη την εποχή. Ήταν πραγματικά συναρπαστικό να δούμε ότι το kiteboarding έχει προσθεθεί για τον Buenos Aires, γεγονός που οφείλεται εν μέρη στη δουλειά που κάναμε. Αλλά επίσης υπάρχει μια ομάδα που αγαπά πολύ το άθλημα και αγωνίζεται για αυτό το άθλημα, που είδαν αυτοί οι άνθρωποι ότι πρέπει να φέρουν κάτι νέο και συναρπαστικό στην ιστιοπλοεία για να κάνουν την ΔΟΕ ευτυχισμένη, να κάνουν κάτι για τα μέσα ενημέρωσης και να παραμείνουν επίκαιροι για την νεολαία.

Με τα χρόνια το kitesurfing έχει γίνει ένα πολύ πιο ασφαλές άθλημα. Οι χαρταετοί έχουν γίνει καλύτεροι και επίσης η εκπαίδευση μεταξύ όλων όσων ασχολούνται με το άθλημα έχει αυξηθεί.

Είναι αρκετά ασφαλές πλέον το άθλημά μας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Οπότε, αν ξέρεις τι να κάνεις και είσαι εκπαιδευμένος, τότε είσαι 100% ασφαλής. Ο πατέρας μου έχει μια εταιρεία, οπότε φτιάχνουμε πολλά πρωτότυπα και περίπου 30 πρωτότυπα, πιθανόν 2 είναι καλά, από τα οποία αυτά θέλουμε πραγματικά να χρησιμοποιήσουμε και είναι πραγματικά απλά η ρύθμιση στους χαρταϊτούς και είναι όπως το χαλινάρι στο άλογο. Είναι τρελό πως ένα τόσο μικρό πράγμα μπορεί να σε βάλει από 7ο ή 8ο σε 3ο ή 4ο. Βλέπουμε τι θέλουμε να κάνουμε και τι μπορεί να βελτιωθεί, πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και να τα κάνουμε καλύτερα. Και είναι αρκετά σημαντικό αυτό, γιατί είμαστε όλοι μαζί στην ανάπτυξη των χαρταϊτών. Δεν ασχολούμαι βέβαια εξ ολοκλήρου με τους χαρταϊτούς, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Η ομάδα ανάπτυξης συνεργάζεται στενά με τους αναβάτες για να διευρύνει τα όρια στους χαρταϊτούς και στις επιδόσεις και για όλα αυτά είναι υπεύθυνος ο εξοπλισμός, ο οποίος δεν σταματά ποτέ να αναπτύσσεται. Κάθε διαγωνισμός είναι πιο βελτιωμένος, κάθε χαρταϊτός είναι πιο βελτιωμένος, κάθε πρωτότυπο, κάθε νέα διοργάνωση που πηγαίνουμε είναι καλύτερη και βρίσκουμε εκεί νέα πράγματα για να τα φτιάξουμε, να τα βελτιώσουμε και πάντα συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά. Είμαστε τυχεροί που η ομάδα μας έχει συνεργαστεί στενά με τους αναβάτες και τους προγραμματιστές. Ένας από τους προγραμματιστές μας ήταν κορυφαίος αναβάτης, οπότε από αυτή την άποψη είμαστε μια πολύ καλή ομάδα. Βρισκόμαστε όλοι μαζί. Πηγαίνουμε στο νερό, κάνουμε δοκιμές, επιστρέφουμε στον υπολογιστή, σχεδιάζουμε, ρυθμίζουμε τους χαρταϊτούς, τους στέλνουμε εκεί που θέλουν οι αναβάτες και φτιάχνουμε την ομάδα όπως θέλει αυτή για να φτάσει εκείνη στα όρια της. Προς το παρόν εξετάζουμε την κατασκευή. Είναι λίγο δυσκολότερο και είναι λίγο πιο εύκολο να πετάξεις, αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι θέλουμε να πάμε πιο γρήγορα. Αυτή η χαρταετή είναι λίγο πιο περίπλοκη από ό,τι φαίνονται, οπότε πρέπει να είσαι ακριβής με το μοντάρισμα, με το στυλ οδήγησης, σε σχέση με τους ανταγωνιστές σου. Αλλά πραγματικά εξελίσσεσαι γρήγορα τον τελευταίο χρόνο και όλη η ομάδα μας πιέζει πολύ δυνατά στην αγωνιστική σκηνή. Και όπως μπορείτε να δείτε και στο νερό, η πρόοδός μας είναι μεγάλη. Είμαι πολύ χαρούμενος με όσα έχει καταφέρει η ομάδα μας.

0: Νομίζω ότι οι Κινέζοι λατρεύουν άθλονται. Το kitesurfing είναι η καλύτερη επιλογή, νομίζω. Και γίνεται, η αλήθεια είναι, όλο και πιο δημοφιλές στην Κίνα. Σε αυτή την εκδήλωση υπάρχουν πολλά νέα κόρισια από την Κίνα, ειδικά στον αγώνα TT. Υποθέτω ότι γίνεται αυτό γιατί εδώ υπάρχει και μια νέα σχολή kiteboard και έτσι όλοι και περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν γι' αυτό. Και όλο και περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με το άθλημα και κάθε χρόνο έχουμε κάποιους διαγωνισμούς στην Κίνα, οπότε ελπίζω ότι είναι θέμα χρόνου τα κορίσια να βελτιωθούν και να είναι καλύτερα του χρόνου. Βλέπω πολλούς νεαρούς ανθρώπους και νομίζω ότι διασκεδάζουν πολύ και κάνουν καλούς αγώνες και έχουν μπροστά τους όλο το μέλλον και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για το άθλημά μας. Να βλέπουμε νέους ανθρώπους να βγαίνουν στο προσκήνιο. Νομίζω ότι αυτή είναι το μέλλον.
1: What is up, my people?

0: excited because it's gonna be my
1: Είμαι super ενθουσιασμένη γιατί θα είναι η πρώτη μου συνεδρία, βόλτα, κάτω από την Χρυσή Πύλη, κάτω από τη γέφυρα της Golden Gate, εδώ και πολύ καιρό και θα σας πάρω μαζί μου. Ο καιρός φαίνεται super δροσερός, υπάρχει ένα κύμα καύσων αυτό το Σαββατοκύριακο, οπότε θα έχουμε ένα πραγματικό ισχυρό θερμικό φαινόμενο. Φαίνεται καλό, είμαι ενθουσιασμένη, πραγματικά μου έλειψε το Powered. Καιρός στα 11 μέτρα και ελπίζω θα υπάρξει μια μέρα γι' αυτό ακριβώς το πράγμα. Όλοι όσοι εμπλέκονται στον κόσμο του kiteboarding βρίσκονται σε καλό δρόμο για το Παρίσι 2024 και στο Pure Action θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αυτή την συναρπαστική νέα Ολυμπιακή κατηγορία. Αυτή η σεζόν υποτίθεται ότι ήταν μια Ολυμπιακή χρονιά, αλλά η πανδημία του COVID ξαναέγραψε το αθλητικό ημερολόγιο της χρονιάς. Αργότερα αυτή τη σεζόν θα ακολουθήσουμε επίσης όλη τη δράση στο Formula Kite Mixed World. Μην το χάσετε!

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Κυρίες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action με γεμάτη καυτή δράση από τα σημαντικότερα μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Θα σας μεταφέρουμε κοντά στην μηχανοκίνηση με δεξιοτεχνική ακρίβεια και πάθος για την τεχνολογία, μοναδικές εμπειρίες, φαντασία και αδρεναλίνη στα άκρα από τη γραμμή εκκίνησης. Έτοιμοι να ψηφίσουν τα όρια τους οι συμμετέχοντες, βάζουμε μπροστά τους κινητήρες, σφίζουμε τις ζώνες και ετοιμαζόμαστε για μια σοβαρή ενέργεια. Θα δούμε στο Rally Moritz Costa Brava τι συμβαίνει, θα ανακαλύψουμε το μέλλον των αγώνων και το τομέα της Blue Shock Race. Στη συνέχεια θα αγωνιστούμε στους αμόλοφους του Μαρόκο και της Αλγερίας, ακολουθώντας τους απαιτητικούς διαγωνισμούς του e-bike Desert Challenge και του Touareg Rally. Σε αυτό το επεισόδιο θα ταξιδέψουμε στην Αλγερία να παρακολουθήσουμε το μεγάλο τελικό του Touareg Rally. Στη συνέχεια θα βρεθούμε στο Ισραήλ για τους απαιτητικούς αγώνες International Desert Paha και στην έρημο του Μαρόκο για τον μαραθώνιο του Μαρόκο Challenge. Επίσης θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε δράση υψηλών οκτανίων από τον Άρον Κιάνταρ που προσπαθεί να καταρρύψει ένα παγκόσμιο ρεκόρ και να γίνει ο πιο γρήγορος άνθρωπος που έκανε το περίπλου της Μάλτας με σκάφος. Στο πιο άξον, συνθήκες που αλλάζουν συνεχώς. Στο Touareg Rally που διεξάγεται στην έρημο Σαχάρα είχαμε τέτοιες αναλόγες συνθήκες με μαζική εκκίνηση στους πρόποδες των αμόλοφων, τα πρώτα αυτοκίνητα, τα φορτηγά, τα SSV, τα τετράτροχα και μετά οι μοτοσυκλέτες βρίσκονται στην γραμμή εκκίνησης. 100 μοτοσυκλέτες, παρακαλώ, στη μέση της ερήμου της Αλγερίας. Στο ράλι Touareg έχουμε την επαγγελματική διαδρομή και μετά την ερασιτεχνική διαδρομή, λέει η Patsy Quick. Ο επαγγελματίας ακολουθεί την επαγγελματική διαδρομή που είναι λίγο μεγαλύτερη σε απόσταση, αλλά νομίζω ότι φέτος υπάρχουν λιγότερα βράχια που έχουν να αντιμετωπίσουν, αλλά περισσότερους αμόλοφους. Τα πρώτα 7 χιλιόμετρα καθορίζουν τη σειρά εκκίνησης του πρώτου σκέλους. Υπάρχουν 3 μυστικά σημεία ελέγχου, πολλά χιλιόμετρα αμόλοφων στην Αλγερία, με τους ντόπιους να κλέβουν την παράσταση την πρώτη μέρα. Η δεύτερη μέρα ήταν εξαιρετικά απαιτητική, λίγοι κατάφεραν να φτάσουν στον τερματισμό σε αυτό το στάδιο, στο Rally Touareg, πολύ δύσκολο για πολλούς συμμετέχοντες. Μόλις το 20% έφτασε στα σημεία ελέγχου την πρώτη μέρα και τη δεύτερη ήταν πολύ λιγότερο. Μετά το δεύτερο στάδιο περνάμε από το Ταχίτ στο Μπένι Άμπες, μια πόλη στην άκρη του Grand Egg Occidental, μέσα από αμόλοφους και βραχώδη μονοπάτια. Την τρίτη μέρα όμως ήρθε η τραγωδία με τον Ιταλό οδηγό, τον Giovanni Stefani, να χάνει τη ζωή του στην περιοχή Μπένι Άμπες λόγω ατυχήματος. Είναι μεγάλη υπόθεση να διασχίζεις την έρημο χωρίς να χαθείς ή να αντιμετωπίσεις τεχνική βλάβη. Ξεκινήσαμε καλά στο πρώτο στάδιο, περάσαμε και μετά κολλήσαμε στο δεύτερο στάδιο, τουλάχιστον 2 φορές σε μερικές μπάλες άμμου. Ο ήλιος ήταν πολύ πιο απαλός από ό,τι ήταν το αναμενόμενο. Ολοκλώσαμε τον αγώνα χωρίς σημαντικά προβλήματα και αυτό που θέλουμε είναι να τελειώσουμε όλο το event. Στην αρχή του 7ου σταδίου τα χαρτιά ανακατεύτηκαν λίγο πολύ. Οι 3 γύροι των 30 χιλιόμετρων σε αμόλοφους έφεραν αλλαγές. Νικητής στην κατηγορία motorbike ήταν ο Αρούνας Γκέλας Νίκας, παρότι είχε ένα πρόβλημα 16 χιλιόμετρα πριν το τερματισμό. Ο Λιθουανός οδηγός κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα, ενώ στην κατηγορία Car Pro η νίκη πήγε στον Lofty Ben Mansour, τον ντόπιο οδηγό, με τον Αλγερινό να ηγείται της διαδικασίας. Το συναισθημά είναι υπέροχο. Αυτή είναι μόνο η δεύτερη νίκη για μένα σε ράλι. Πρώτη ήταν στην βαλκανική off-road διαδικασία του ράλι και αυτό είναι το δεύτερο που κατακτώ. Οπότε είμαι χαρούμενος. Εδώ στην Αφρική οι πίστες είναι πραγματικά σκληρές αλλά και ενδιαφέρουσες. Γι' αυτό είμαι χαρούμενος για τα αποτελέσματα που είμαι στο Tereg Rally. Ο Γέλλας Νίκας λοιπόν νικητής στο Motorbike Pro και στο Car Pro ο Μπεν Μανσούρ. Αφήνουμε πίσω την Αλγερία και ταξιδεύουμε στο Ισραήλ στην έρημο Μπάχα για αυτό το σημαντικό διεθνές rally cross country που προσελκύει αγωνιζόμενους από πολλές χώρες. Ο αγώνας είναι για αυτοκίνητα SSV, μοτοσυκλέτες και τετράτροχα που ξεκινά από τη Motor City στην Μπερσεβά. Με συνολικό μήκος περίπου 900 χιλιόμετρα, τα οποία απέχουν σχεδόν 650 χιλιόμετρα με ειδικές διαδρομές, αυτός ο αγώνας Μπάχα έχει δύο κατηγορίες διαγωνισμών, όπου κερδίζει φυσικά η ταχύτερη ομάδα. Η πρώτη κατηγορία της Ανατολικής Ευρώπης, του Terrain Series, επιτρέπει στις ομάδες να χρησιμοποιούν μόνο χάρτες για πλοήγηση, ενώ στην Μπάχα, στη δεύτερη κατηγορία, οι ομάδες πλοηγούνται με τα GPS. Υπάρχει ένα μήνυμα κανονικότητας όπου οι αγωνιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν το κέντρο πλοήγησης με την νίκη να πηγαίνει στον οδηγό που θα ακολουθήσει με ακρίβεια την χάραξη της διαδρομής. Το East European Terrain Series είναι ένα τεχνικό τρόπαιο. Απευθυνόμαστε στους ανταγωνιστές όταν δεν έχουν χρόνο ή προϋπολογισμό για να παρακολουθήσουν το rally cross country της FIA. Αυτό είναι ένα τρόπαιο μεταξύ των φίλων ανταγωνιστών που γνωρίζονται μεταξύ τους και συναντούν τις διάφορες χώρες. Η πρώτη μέρα της εκδήλωσης στο Motor City με τρεις γύρους για να πετύχουν την καλύτερη επίδοση. Το ομάδα Sparco Israel Team ήταν αυτή με το SSV στην πρώτη θέση με χρόνο 33.08 με Eliran Iyach και Adam Melhamed. Και συνέχεια η πρόκληση για την κατηγορία SSV με το πρώτο σκέλος για να καλύψουν μια απόσταση στην Μπερσεβά διασχίζοντας την Ισραηλινή έρημο. Στην πρώτη διεθνή διοργάνωση στο Ισραήλ. Στην πρώτη μέρα της διοργάνωσης θέλουμε να πάμε στο έρημο και να το νιώσουμε. Το έδαφος είναι απολύτως εκπληκτικό, λέει ο Μερ Πέρλ, ο Ισραηλινός που γνωρίζει τα κατατόπια. Συναρπαστική ημέρα με σκόνη, λάσπη και άμμο. Το Hornet Israel πήρε την καλύτερη επίδοση τερματίζοντας μετά το πρώτο σκέλος με 15 λεπτά πλεονέκτημα. Νομίζω ότι το Ισραήλ είναι εξαιρετικό για ράλι. Έχουμε την έρημο που βοηθάει.
1: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΦ στην ουσία.
1: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
2: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
3: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
4: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
5: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
6: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
7: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Πώς νιώθεις όταν μπαίνεις στο λιμάνι της Σούδας?
1: Συγκεκριμένα το λιμάνι της Σούδας μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ καλό φυσικό λιμάνι.
2: Η μαχαιροποίηση ήταν παραδοσιακή τέχνη γενικά στην Κρήτη. Γι' αυτό είναι και εξακουστό. Το μαχαίρι είναι κάτι σήμα καταθέν της Κρήτης.
3: Ήθελα να ζήσω αυτό που με ανάθερψε μέσα στα χωριά μας. Τα γλέντια μας, τις παραδόσεις μας, τους χορούς μας, τη μουσική μας, το τραγούδι μας. Η ζωή είναι χορός, είναι ανάταση ψυχής.
0: Πότε το φάγεις πρώτη φορά το φαγητό αυτό?
4: Μπορεί να ήμουν 3 χρονών στο σπίτι της Λάλης μου και είχαμε πάει και μαζί, είχαμε πρωί-πρωί μαζί τους ανθρώπους, όλη τη διαδικασία. Όλη αυτή η διαδικασία περιέχει αυτό το πράγμα μέσα εδώ πέρα. Έχει πολύ αγάπη.
5: Έχω γυρίσει τον κόσμο, Αμερικές, Αυστραλίες, Καναδά, την υπόλοιπη Ελλάδα. Νομίζω ότι αν δεν ζήσω εδώ θα πεθάνω.
6: Από το Λασίθι ως τα Χανιά όλη η Κρήτη αξίζει. Ποιο κλόνο του βασιλικού κόβγεις και δεν μυρίζει.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Βρισκόμαστε στο λιμάνι του Πειραιά και είμαστε έτοιμοι να ταξιδέψουμε για πρώτη φορά στην Κρήτη. Προορισμός μας τα Χανιά. Ταξιδεύουμε με την εταιρεία με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως. Τη Seajet. Ο πιο σύντομος τρόπος για να φτάσεις στην Κρήτη διαθαλάσσης είναι με τη Seajet. Μόλις αφήσαμε την Μήλο, την όμορφη Μήλο, και συνεχίζουμε προς το λιμάνι της Σούδας. Συνολικά 6 με 6,5 ώρες. Όπως καταλαβαίνετε, πρώτη φορά στην Κρήτη, οπότε διάλεξα τον πιο γρήγορο τρόπο, γιατί ανυπομονώ να εξερευνήσω αυτό τον τόπο. Καπτά Δημήτρη, πού βρισκόμαστε?
1: Δημήτρη, βρίσκεστε στο Super Runner Jet 2. Είναι ένα από τα πολλά ταχύπλα που έχει η εταιρεία μας. Είναι η πρώτη εταιρεία σε στόλο ταχύπλων πλοίων παγκοσμίως. Μέχρι πρόσφατα κατήχαμε και το παγκόσμιο ρεκόρ για το πιο γρήγορο ταχύπλο, το World Champion Jet. Η εταιρεία μας έχει 29 πλοία, ταχύπλα και συμβατικά, που ενώνουν περισσότερους από 45 προορισμούς στον ελλαδικό χώρο.
2: Σαν να λέμε το οργόνο του Αιγαίου.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Με πόσες ταχύτητα πάμε?
1: Αυτή τη στιγμή πλέουμε με 29,8 μίλια. Έχει καλό καιρό και έχουμε ένα ευχάριστο ταξίδι.
0: Όντως, μπουνάτσα, λάδι, θάλασσα.
1: Είναι ωραία. Διαλέξατε καλή μέρα.
0: Πώς νιώθεις όταν μπαίνεις στο λιμάνι της Σούδας?
1: Συγκεκριμένα το λιμάνι της Σούδας μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ καλό φυσικό λιμάνι. Δηλαδή δεν το πιάνουν εύκολα εκεί. Κυρίως τώρα το καλοκαίρι είναι προστατευμένο από το βοριά. Ωραίο λιμάνι, ευρύχωρο. Και κάνουμε και έναν ωραίο ελιγμό, ας το πούμε έτσι, για να πάμε να δέσουμε στη θέση μας.
3: Παντελένη, έχουμε άδεια. Όταν είσαι έτοιμη, πάρε πόρτες.
4: Το πήρα και οι δύο.
3: Πήγαινε πάνω, κατά Μιχάηλα.
0: Τι κάνει τον καλό καπετάνιο?
1: Τον καλό καπετάνιο τον κάνει η εμπειρία. Όσο πιο πολλά χρόνια έχεις στο επάγγελμα, θεωρητικά είσαι και καλύτερος, γιατί το επάγγελμά μας έχει πολλά απρόοπτα. Κάθε μέρα μπορεί να σου τύχει το κάτι διαφορετικό. Οπότε πρέπει να είσαι προετοιμασμένος, να είσαι ψύχρεμος. Με τα χρόνια όσο περισσότερα έχεις ζήσει στο επάγγελμα, είσαι ακόμα καλύτερα, θα λέγαμε, προετοιμασμένος να ανταπεξέλθεις.
0: Τι ήταν αυτό που σε έκανε να βγεις στη θάλασσα?
1: Καταγωγή ήμουν από βουνό. Είμαι βουνίσιος, θα λέγαμε. Εντάξει, σαν παιδί μου άρεσε η θάλασσα να παίζω. Καθόμουν με τις ώρες μέσα, μούλιαζα, θα λέγαμε. Αλλά μετέπειτα απομακρύνθηκα. Τώρα αυτό που λέω και κάποιοι γελάνε είναι ότι για μένα η θάλασσα είναι δουλειά και ψάρεμα, γιατί έχω και χόμπι, ψαρεύω κιόλας.
0: Είσαι χαρούμενος?
1: Είμαι χαρούμενος, ναι.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Είμαι χαρούμενος.

Είναι τελικά πολύ δύσκολο να περιγράψεις ετούτο τον τόπο και ακόμη πιο δύσκολο να μιλήσεις γι' αυτόν μέσα σε λίγες λέξεις. Αυτή τη φορά δεν θα πω πολλά. Καλώς ήρθατε στην Κρήτη και τα Χανιά. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Καλώς ήρθατε στην Κρήτη. Βρισκόμαστε στα Χανιά, στο ενατικό λιμάνι, εδώ όπου χτυπά ο παλμός ολόκληρης της πόλης. Χιλιάδες κόσμος περπατά και απολαμβάνει αυτό το τοπίο. Ένα κάρτ ποστάλ με φόντο το σήμα κατά τεθέν της πόλης, τον Φάρο.

Το ενετικό λιμάνι είναι το καλωσόρισμα των Χανίων. Σε αυτή την πόλη όλα τα ανακαλύπτεις περπατώντας. Ένα ταξίδι στην Κρήτη είναι λειψό εάν δεν κάτσεις να απολαύσεις ένα καφέ με φόντο την ακτή Κουντουριώτη. Είτε νωρίς το πρωί, είτε το απόγευμα που ο ήλιος έρχεται και λούζει αυτό το όμορφο τοπίο. Η πόλη των ερωτευμένων και των καλλιτεχνών. Αναμφίβολα, τα Χανιά είναι η πιο καλοδιατηρημένη πόλη της Κρήτης και μια από τις ομορφότερες ολόκληρης της Ελλάδας. Η πόλη των Χανίων αποτελεί σταυροδρόμι πολλών πολιτισμών. Κάνοντας βόλτες μέσα στα στενάκια του, θα συναντήσεις γειτονιές από Ενετούς, Εβραίους, Μουσουλμάνους, Χριστιανούς. Όλες αυτές οι γειτονιές, ας το πούμε, είναι το αποτύπωμα όλων αυτών των πολιτισμών που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια από την πόλη. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να χάνεστε στα σοκάκια και τα καλτερίμια και αυτό που έχεις μόνο να κάνεις είναι απλά να παρατηρείς.

0: Ο Κυριάκος σμιλεύει με αγάπη όλα τα μαχαίρια, διατηρώντας αυτή τη μακραίωνη παράδοση. Κυριάκο, για να ξεκινάμε σωστά την διαδικασία, πρέπει πρώτα να κυραστούμε.
1: Σωστά.
0: Καλά δεν τα λέω.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι όταν μόνο στην Κρήτη. Μπράβο, άντε, συνεγιάσω.
1: Πήβες, χαρές.
0: Λοιπόν, στον πολύ σύγχναστο δρόμο, Χρυσάνθου Επισκόπου, στα Χανιά, στην καρδιά της παλιάς πόλης.
1: Ακριβώς, πιο καρδιά δεν γίνεται.
0: Και βρίσκουμε ένα μαχαιράδικο.
1: Εντάξει, παλιά υπήρχαν πολλά να ξέρεις. Απλά τώρα οι νέες γενιές δεν έχουν ακολουθήσει. Και έχουμε παραμείνει 2 ή 3 μαχαιράδες στα Χανιά. Και ένας από αυτούς είμαι και εγώ.

0: σαν μαχαίρι είναι το σήμα κατά τεθέν της Κρήτης γενικά, σαν δώρο. Απλά υπάρχει, είναι για χρήση. Είναι εδώ, έχουν υποσχεία πάνω στα βουνά, παραδοσιακά σε σχολές που ξέρεις, το παραδοσιακό το μαχαίρι της στολής. Και γενικά το μαχαίρι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό δώρο σε γάμους, σε βαφτίσεις.
1: Το κρητικό μαχαίρι, γιατί είναι τόσο ξακουστό, για τις ιστορίες που κουβαλά ή το ξεχωρίζει κάτι στην κατασκευή του?
0: Εντάξει, η μαχαιροποίηση ήταν παραδοσιακή τέχνη γενικά στην Κρήτη. Γι' αυτό είναι και ξακουστό. Απλά το μαχαίρι είναι κάτι σήμα καταθέν της Κρήτης γενικά. Αυτό.
1: Εσύ να τι έκανε ασχοληθείς με το μαχαίρι?
0: Κοίταξε να δεις, εγώ ήμουν παλιά ασχολιόμουν πολύ με την παράδοση γενικά. Εγώ ήμουν χοροδιδάσκαλος και είχα σχολή χορού. Και ήρθε η γυναίκα μου σαν μαθήτρια, τη γνώρισα. Ο πεθερός μου ήταν ο μαχαιροποιός. Και επειδή δεν έχει γιους, μου λέει: ξέρεις κάτι, άσε τους χορούς και τα πανηγύρια.
1: Και πιάσα μαχαίρια.
0: Και έλα να μάθεις να συνεχίσεις την τέχνη, και έτσι και ασχολήθηκα.
1: Ποιο είναι το πιο έτσι σημαντικό στοιχείο αυτού του μαχαιριού?
0: Του παραδοσιακού μαχαιριού είναι το σχέδιο, η διχάλα που λέμε. Άμα δεις το παραδοσιακό μαχαίρι, έχει τη διχάλα από πίσω και αυτό είναι το κριτικό σχέδιο στην ουσία. Ναι. Που αυτό είναι για πρακτικούς λόγους, γιατί το μαχαίρι, το κριτικό, δεν έχει χειροφυλακτήρα ώστε να προστατεύει το δάχτυλο και έχει εξακολουθήσει και έχει περάσει και στα επόμενα σχέδια. Όπως είναι το βοσκομάχαιρο, βάζουμε τη διχάλα από πίσω για να ξεχωρίζει ότι είναι κριτικό μαχαίρι.
1: Και τι υλικά χρησιμοποιούν, ποια είναι τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούν για την κατασκευή του?
0: Παλιά χρησιμοποιούσαν κέρατο, κόκαλο, ξύλο ελιάς, φυσικά υλικά. Τώρα έχω ασχοληθεί και έχω βάλει λίγο πιο μοντέρνα υλικά και ασχολούμαι και με τη σημίδα με χρώμα. Η σημίδα είναι ένα ξύλο το οποίο βάζω χρώμα μέσα και φαίνεται λίγο πιο εντυπωσιακό. Υγρογυαλί, καρυδιά, δηλαδή το έχω προχωρήσει λίγο. Δεν έχω μείνει στάσιμος στο κέρατο και στο κόκαλο ή στο ξύλο όπως κάνανε παλιά. Αλλά κυρίως τα τρία βασικά υλικά ήταν αυτό, κόκαλο, κέρατο και ξύλο ελιάς.
1: Είναι τιμή να προσφέρεις ένα κριτικό μαχαίρι?
0: Το μαχαίρι, το κριτικό, το ασημωτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό δώρο σε διάφορες εκδηλώσεις όπως είναι γάμοι και βαφτίσεις. Και κυρίως πάρα πολλές φορές άμα θες να ζητήσεις από μια οικογένεια να βαφτίσει το παιδί τους προσφέρεις ένα ασημωτό μαχαίρι. Και όπως καταλαβαίνεις είναι κάτι σημαντικό.
1: Πριν τους το ζητήσεις, τους προσφέρεις το μαχαίρι ή εφόσον...
0: Όπως λέμε, το ασημώνεις στην ουσία. Και όχι μόνο. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν ένα κριτικό μαχαίρι, π.χ. για έναν γιατρό, όπως έγινε στις προάλλες. Που είχε μια γυναίκα και έκανε μια πολύ σημαντική επέμβαση για τη ζωή της και ήθελε να προσφέρει στο γιατρό ένα σημαίνιο μαχαίρι σαν δώρο. Ανάλογα την περίσταση γράφουμε και την κατάλληλη ματινάδα. Όπως π.χ. για το γιατρό τώρα που του έδωσε η γυναίκα το μαχαίρι, γράψαμε την εξής ματινάδα που λέει: δεν αφαιρούν τη ζωή πάντοτε τα μαχαίρια, μα τη χαρίζουν σαν βρεθούν σε νους γιατρού τα χέρια.
1: Εσύ τις σκέφτεσαι τις ματινάδες αυτές?
0: Υπάρχουν ματινάδες που τις σκεφτόμαστε εμείς αν είναι κάποια ειδική περίπτωση.
1: Υπάρχει και βιβλιοθήκη όμως.
0: Ναι, υπάρχουν ματινάδες που είναι στάνταρ και γράφουν και για γάμους και για βαφτίσια. Υπάρχουν στάνταρ ματινάδες.

0: Εσύ που γεννήθηκες?
1: Εδώ, Χανιά.
0: Χανιά.
1: Χανιά,
0: Χανιά. Χανιά, Χανιά.
1: Μέσα Χανιά.
0: Τον αγαπάς τον τόπο σου. Γιατί είσαι περήφανος γι' αυτό?
1: Μ' αρέσει που ζούμε. Η Κρήτη συνεχίζει και ζει παραδοσιακά. Δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή, θα πας στο πανηγύρι σου, θα μαζευτεί η παρέα στο σπίτι, θα έρθουν τα λαούτα, οι λύρες. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι διαφορετικό εδώ πέρα. Δηλαδή, θα κάνω μια βόλτα στη γειτονιά μου και θα μιλήσω σε όλους τους ανθρώπους. Θα πας σε μια μεγαλούπολη και θα πεις, δεν θα μιλάς με τον διπλανό σου. Και αυτό λίγο με χαλάει, γι' αυτό με περήφανος που είμαστε λίγο πιο κοινωνικοί, πιο φιλόξενοι. Όχι ότι δεν υπάρχουν σε άλλα μέρη φιλόξενοι άνθρωποι προς Θεού. Απλά και για μας πιστεύω ότι είμαι περήφανος ότι υπάρχει μια τέτοια νοοτροπία στους ανθρώπους.
0: Ένα μεγάλο χωριό είναι τα Χανιά.
1: Ακριβώς, ένα μεγάλο χωριό. Ένα μεγάλο χωριό που ζούμε ακόμα με τις παραδόσεις μας. Και αυτό είναι το ωραίο.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: I got just the spot for you two.
14: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
15: Police, freeze!
16: That's cameras, cut them off.
17: The Rookies.
18: That's got to be very interesting work.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: ξεκινάμε το διπορικό μας για τον όμορφο Μπάλο. Αυτή την ωραία λιμνοθάλασσα με τα τυρκουάζ νερά.
1: Γεια σου, κοριτσιά.
0: Θα ακολουθήσουμε έναν δρόμο 7 χιλιόμετρα χωματόδρομο. Ωστόσο, παιδιά, η διαδρομή κατά τη διάρκεια είναι πανέμορφη. Σε κάθε στροφή κάνεις μια στάση να δεις τα κατσικάκια και το απέραντο μπλε.

Αφήσαμε το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ και μας είπαν περίπου ένα τέταρτο περπάτημα για να φτάσουμε μπροστά στο μπαλκόνι που βλέπουμε κάτω τη λιμνοθάλασσα του Μπάλου. Καθημερινά εκατοντάδες κόσμος περπατά αυτό το μονοπάτι, είτε για να φωτογραφηθεί, είτε για να φτάσει μέχρι τη λιμνοθάλασσα και να κολυμπήσει στα νερά της. Εγώ να σας πω ένα μυστικό. Έχει πάρα πολύ κόσμο και δεν είναι εποχή ακόμη για τον Μπάλο. Οπότε θα αρκεστώ στο να κάτσω ψηλά και να δω τι θέλω. Πηγαίνοντας για τον Μπάλο, έχεις και παρέα. Δεν εννοώ τους δεκάδες ανθρώπους που πηγαίνουν να έρχονται, αλλά τα κατσικάκια. Το τοπίο όπως βλέπετε τριγύρω μου, τραχή, ξερό, βραχώδες, απόκριμες πλαγιές και ανυπομονούμε να φτάσουμε στην άκρη του βράχου για να δούμε τελικά αν τα μάτια μας αντικρίσουν αυτή τη μεγαλοπρέπεια αυτής της παραλίας. Θέλετε να γεμίσει το μάτι σας από μπλε? Απολαύστε!

Αυτός είναι ο Μπάλος, πολύ φωτογραφημένος. Χιλιάδες άνθρωποι φτάνουν εδώ καθημερινά για να δουν αλλά και να κολυμπήσουν σε αυτά τα τυρκουάζ νερά. Κοιτάξτε ομορφιά! Ψηλή λευκή άμμος δημιουργεί αυτές τις αποχρώσεις του μπλε που πραγματικά νιώθεις λες και βρίσκεσαι κάπου εξωτικά. Μία από τις ομορφότερες παραλίες ολόκληρου του κόσμου βρίσκεται στην Κρήτη και είναι ο Μπάλος. Το να βρίσκεσαι μπροστά σε ένα τέτοιο όμορφο φυσικό τοπίο είναι η ανταμοιβή για κάθε ταξιδιώτη. Δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί τόσες πολλές αποχρώσεις του μπλε σε μια παραλία. Και ναι, αξίζει τον κόπο να περπατήσετε λίγο για να το δείτε με τα μάτια σας. Όπως βλέπετε στο βάθος, οι άνθρωποι μοιάζουν από μακριά σαν μυρμήγκια. Η άμμος δημιουργεί και διάφορα έτσι σχήματα και κάνει κάποιους κολπίσκους εντός του μεγάλου κόλπου, όπου μπορείς να κάτσεις να απλώσεις την πετσέτα στην ομπρέλα σου και να κολυμπήσεις στα νερά.

0: Φτάνοντας στην Καλυβιανή, με υποδέχτηκε με ένα πλατή χαμόγελο ο Παναγιώτης στο αγρόκτημά του, γεμάτο αρώματα και μυρωδιές της κρητικής γης. Ένα από τα αγαπημένα μου ελληνικά φαγητά είναι η γεμιστή κολοκυθοανθή. Και εδώ είχα την ευκαιρία να το ζήσω από την αρχή. Παναγιώτη, τώρα πού βρισκόμαστε ακριβώς?
1: Είμαστε στον ομό Χανίων, στο Καστέλι Κισάμου, λίγο πιο έξω δυτικά, εκεί που τελειώνει ο δρόμος και ξεκινάει της Κρήτης, στο χωριό Καλυβιανή. Είμαστε στα κολοκυθάκια μας και κόβουμε τους ανθούς, τα οποία κολοκύθια, τα πρώτα που βγαίνει ο σπόρος, παίρνουμε και κατάμε το σπόρο για την επόμενη χρονιά. Το αφυδατώνουμε, το φυλάμε σε ειδικά πανάκια σε δροσιά στην αποθήκη μας και το κάνουμε φιντάνι. Μετά από φιντάνι έρχεται εδώ στον κήπο μας, φυτεύεται ένα μικρό σποράκι και καταλήγει αυτό. Πολλές φορές έχουν φτάσει στα 2 μέτρα.
0: Κρητικός σπόρος.
1: Κρητικός σπόρος, παλιό σπόρος, το πράσινο, το γραμμωτό, το κολοκύθινο, ναι.
0: Παναγιώτη, κάθε πρωί το κάνεις αυτό?
1: Καθημερινά, κάθε πρωί, νωρίς-νωρίς, με το που ξημερώνει. Αν έχει πάρα πολύ ήλιο, γυρίζει και κλείνει μετά ο ανθός και προστατεύεται με τη θερμοκρασία. Είναι άλλος ο ανθός του κολοκυθιού και άλλος ο ανθός αυτός που κάνουμε εμείς τα γεμιστά μας τα ντολμαδάκια που λέμε ανθούς. Υπάρχει ο ανθός εδώ πέρα πάνω στο κολοκύθι που μεγαλώνει από τη ρίζα του, όμως έχει ένα άλλο στήμονα το οποίο είναι για να πάει να καλέσει τις μέλισσες να κάνει την απεικονίαση στα υπόλοιπα φυτά.
0: Άρα θέλουμε το φως για να ανοίξει το ανθός.
1: Να πάει να βρει το στήμονα.
0: Μπράβο, αλλά μετά θέλουμε πολύ ζέστη γιατί ξανακλείνει.
1: Βεβαίως, πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Κάθε μέρα υπάρχουν ανθοί.
1: Κάθε μέρα βγαίνουν κολοκυθάκια και κάθε μέρα βγαίνουν και ανθοί, καινούργοι. Αν ποτίσεις το βράδυ, ας πούμε που εμείς έχουμε πιο πολύ νερό το βράδυ και ποτίζουμε γιατί είναι καλό για το φυτό, ακούς, επειδή είναι πολλές κολοκυθιές, και κάνει κράκρου, κράκρου και μεγαλώνει εκείνη τη στιγμή το κολοκύθι.
0: Μου είπες πριν ότι έχουμε δύο είδη κολοκυθοανθών. Είναι και τη γλυκο.
1: Είναι και τη γλυκοκολοκύθα που από εκεί φτιάχνουμε γαλιτσούνια, τούρτες διάφορα, ας πούμε, με φύλλα κτλ. Που είναι πιο μεγάλος ο ανθός.
0: Αυτός όμως είναι ο παραδοσιακός.
1: Αυτός είναι ο ανθός του κολοκυθιού. Κολοκυθοανθός. Κάνει πιο πολλά. Πολλοί φυτεύουν, ας πούμε, γλυκοκολοκύθες για να πάρουν μόνο τον ανθό και εμπορεύονται. Εμείς τους συνδυάζουμε. Θα βρεις δηλαδή και τη γεύση στο πιάτο σου και από τις δύο πλευρές. Αυτό τώρα ήταν. Κάτω από δροσιά, δεν έχει δει ακόμα τον ήλιο, γι' αυτό δεν έχει ανοίξει.
0: Έχει
1: μπορούμε να το βρέξουμε σε ένα πανάκι αυτό, να του δώσουμε μία άλλη σκέψη, να σου πω, δροσούλα, ξυπνάω.
0: Και πόσο παίρνεις ένα φυτό να φτάσει μέχρι εδώ?
1: Για να φτάσει στο ύψος για να κάνει τον καρπό, θέλει 15-20 μέρες να πεις ότι το δένει. Μετά συνεχίζει καθημερινά και παράγει μέχρι 40-45 μέρες. Μετά πιάνει καλοκαίρι ζέστη και αρχίζει η φθορά του και η κούρασή του. Μπορούμε όμως να φυλάξουμε πάλι σπόρο και να ξαναφυτέψουμε καλλιεργώντας ξανά τη γη μας. Και είναι καλύτερο και σε άλλο χωράφι, όχι στο ίδιο να βάλεις κολοκύθι. Εδώ είναι, ας πούμε, καλύτερο να βάλεις αγκούρι, μετά να βάλεις μια ντομάτα, μετά
0: πυριά.
1: Να βάλεις μια πυριά γιατί παίρνει άλλα ιχνοστοιχεία από το έδαφος.
0: Ο Παναγιώτης είναι από τις περιπτώσεις εκείνων των ανθρώπων που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη γη και στους καρπούς της. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με την καλλιέργεια?
1: Από πιτσιρικάς μεγάλωσα με τις γιαγιάδες παππούδες στα χώματα.
0: Στους κήπους.
1: Μου άρεσε όλο αυτό. Μπορεί να είναι και 50 χρόνια, εγώ είμαι 51 τώρα. Από μικρός ήμουν στα γόνατα εδώ και μας άρεσε.
0: Πάμε κουζίνα.
1: Πάμε κουζίνα.
0: Το μυστικό του για τις υπέροχες συνταγές, φυσικά, η πρώτη ύλη. Μπορεί να μοιάζει εύκολα, αλλά θέλει χέρι και μεράκι για να φτιάξει αυτό το φαγητό.

0: Ξεκινάμε τη διαδικασία παρασκευής του κολοκυθωνθού γεμιστό με αρωματικά και ρύζι και δυόσμο. Ανάβουμε τη φωτίσα γιατί θα ψήσουμε σήμερα στη γάστρα μας.
1: Το πλάνε στο χωριό μου, slow cooking θα το κάνουμε.
0: Slow cooking.
1: Πώς λέγεται αυτό το σκεύος?
0: Αυτό λέγεται πυρομάχη. Μας το έχει φτιάξει ένας φίλος εδώ από τα Νοχιά, ο οποίος έχει ειδίκευση σε αυτά. Έχει ειδικό πυλό από εκεί την περιοχή και 3-4 διαφορετικά ψεσίματα για να μην σκάει με τη φλόγα που του βάζουμε εμείς.
1: Ποια είναι η δυσκολία σε αυτό το φαγητό, το τύλιγμα?
0: Η δυσκολία είναι στον ανθό να σηκωθείς πρωί για να βρεις έτσι. Okay. Έχουμε το προϊόν λοιπόν πλέον εμείς εδώ στην κουζίνα μας, της εξοχής. Επειδή αυτό είναι ένα προϊόν το οποίο είναι στη φύση, μπορεί να έχει κάποιο μαμουνάκι ή να έχει ένα μελιγκουνάκι κτλ. Δεν μπορούμε να το πλύνουμε, διότι θα το χαλάσουμε και τη γεύση και την υφή και τη σταθερότητα που έχει από μόνο του. Το τσεκάρουμε πολύ καλά. Η πρώτη μας κίνηση είναι να βγάλει το στήμενο που έχει μέσα, γιατί είναι λίγο πικρό όταν είναι μεγάλο.
1: Είναι πολύ ευαίσθητο.
0: Αυτό που είναι ανοιχτό μπορεί να το πιάσουμε το χέρι μας. Και βγαίνει. Εντάξει. Βγάζουμε μετά τα παρανοιξίδια που λέμε σε αυτά. Το κουνάμε λίγο έτσι να καθαρίσει. Και αποθηκεύεται ο ένας μέσα στον άλλο. Μέχρι να ολοκληρωθεί. Ωραία. Τώρα μένει η γέμιση. Βάζουμε το ριζάκι μας πρώτα.
1: Νιχάκι, Καρολίνα.
0: Αυτό είναι τώρα blue rose, κανονικά, που κρατάει λίγο στην υγρασία. Βάζουμε την ντοματούλα μας, την τριφτή.
1: Φρέσκια.
0: Φρέσκια. Βάζουμε πάστα ντομάτες που έχουμε κάνει εμείς από τις ντομάτες τις πολύ όρμες, με λίγο λάδι και αλάτι. Ένα μυστικό που εδώ δεν το λέμε συνέχεια είναι το ξερό κρεμμύδι. Δεν τελειώσαμε. Τσιγαριά στο κρεμμύδι για να πάρει τη γλυκύτητα.
1: Χλωρό.
0: Και χλωρό λίγο. Μην νομίζεις, ίσα ίσα. Εδώ έχουμε το γιόσμο μας.
1: Γιόσμος. Μηδανός.
0: Και μαϊντανό.
1: Μαϊντανός. That's it.
0: Όλο αυτό τώρα πρέπει να γίνει ένα μείγμα και βάζουμε τόση υγρασία από την ντομάτα μας που χρειάζεται.
1: Για να έχει τα δικά της τα υγρά. Να προσθέσουμε
0: αυτό έξα. Είναι πολύ καλό να το κάνεις 1-2 ώρες πριν για να πάρει λίγο το ρυζάκι. Κάποιοι τηγανίζουν το ρύζι, εμείς δεν το προτιμώ αυτό γιατί μαζεύει γεύσεις όπως από το λάδι και θα σου πάει πολύ βαρύ. Εδώ είναι ένα φυσικό προϊόν vegan το οποίο το απολαμβάνει όλος ο κόσμος. Ξαπλώνουμε πάνω στο χέρι μας και με πολύ απλές κινήσεις βάζουμε μια τέτοια ποσότητα, φαντάσου. Το αφήνουμε τώρα ανοιχτό για να δείτε πώς γίνεται. Και αρχίζουμε να το αγκαλιάζουμε. Πάει αυτό εδώ. Πάει αυτό εδώ. Πάει αυτό εδώ.
1: Α, το ένα πάνω στο άλλο.
0: Πάει αυτό εδώ. Και πάει αυτό εδώ. Το γυρίζουμε και τοποθετούμε μέσα στη γάστρα μας έτσι. Περιμετρικά και το ένα κρατάει το άλλο εκεί. Βλέπεις. Εδώ μέσα μετά λοιπόν βάζουμε νεράκι, ελαιόλαδο, δεν βάζουμε στο ρύζι μέσα αλάτι και πιπέρι διότι θα του δημιουργήσει μια άλλη γεύση, βάζουμε από πάνω να το πάρει ο ανθός. Έχουμε χοντρό αλάτι θαλασσινό του μπάλου μας εδώ και ανταχτά διαστήματα το καλό του Μάγερα είναι το δοκιμάζει, το ρύζι, τη γεύση τα λοιπά, μπορεί να έχει πέσει σε ένα λίγο νερό ή περισσότερο και λίγο πιπεράκι. Σκεπάζουμε τη γάστρα μας, τη μεταφέρουμε στη φωτιά μας που ψήνεται.
1: Και πόση ώρα είπα, μισή ώριτσα?
0: Γύρω 40 λεπτά θέλει. Mm-hmm. Και παίρνει το βρασμό του. Είναι καλό να μην το ανοίγουμε, διότι μην μαζί με τον ατμό φεύγουν και τα αρώματα και όλα αυτά που έχει.
1: Παναγιώτη, μιλάμε για πολύ αγαπημένο φαγητό της Κρήτης.
0: Της Κρήτης ολόκληρης και όχι μόνο, δηλαδή έχουν ανθρώπινοι εδώ πέρα και σου λένε από το τηλέφωνο, δεν μας νοιάζει αν περιμένουμε, έχει τάνθο σήμερα, διότι παίζει με τις εποχές, παίζει με τις καιρικές συνθήκες και όλα αυτά. Και από ό,τι φαίνεται θέλει και χέρι, θέλει μια προσοχή. Λίγο παραπάνω ριζάκι να βάζει, λίγο τριγότερο, δεν θα σου φουσκώσει πολύ, δεν θα σου γεμίσει, θα είναι και άσχημο.
1: Ναι, φαίνεται απλό, αλλά.
0: Όλη αυτή η διαδικασία περιέχει αυτό το πράγμα μέσα εδώ πέρα. Έχει πολύ αγάπη. Και το καταλαβαίνω όλο σε κάθε μπουκιά.
1: Πότε το έφαγες πρώτη φορά το φαγητό αυτό?
0: Μπορεί να ήμουν 3 χρονών στο σπίτι της Λάλης μου και είχαμε πάει και μαζί, είχαμε πρωί-πρωί μαζί από τους ανθρώπους, όλη τη διαδικασία.
1: Τι εικόνες έχεις από τότε?
0: Όχι μόνο εικόνες, αλλά και μυρωδιές που βγαίνουν ακόμα και σήμερα. Δεν μπορώ να είμαι κάπου, ας πούμε, για να μου έρθει το μάραθος που έχει μέσα ο δυο μου και να σκεφτώ όλη τη διαδικασία αυτή. και πολλές κουβέντες της γιαγιάς, ας πούμε, ότι πρόσεχε παιδί μου, ακολούθησε την παράδοση. Και δόξα τω Θεώ, το έκανα πιστά και το έχω ευχαριστηθεί.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
10: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
9: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Κρητική λεβεντιά, χαμόγελο και περηφάνεια. Στον κρητικό χορό αποτυπώνεται όλη η παράδοση αυτού του τόπου. Από τα δυνατά βήματα που μεταφέρουν τον απόϊχο των βουνών, μέχρι τα πλατιά χαμόγελα που φανερώνουν την ψυχή της Κρήτης. Ο Κώστας, ιδρυτής του χορευτικού ομίλου «Ο Ψιλορίτης», έχει ταυτίσει το όνομά του με τα Χανιά. Δεν είναι απλά ένας δάσκαλος χορού, είναι ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στην πλούσια κληρονομιά της Κρήτης. Κώστα, περπατώντας στα Χανιά πραγματικά, έχεις τόσα πράγματα να δεις. Χρώματα, λουλούδια, κόσμος, χαρές, αρώματα, μυρωδιές.
1: Πράγματι, η πόλη των Χανίων είναι κάτι το καταπληκτικό που δεν το συναντάς εύκολα στην άλλη Ελλάδα. Αν περπατήσεις στην παλιά πόλη, θα μείνεις έκπληκτος όπου και αν σταματήσεις. Στα σοκάτια έχεις να καμαρώνεις όλο και κάτι διαφορετικό. Τα κτίρια, οι αρχιτεκτονικοί, σε αφήνουν έκπληκτο. Όλα είναι τόσο όμορφα. Γενικά το ενετικό λιμάνι με το φάρο του και αυτό είναι κάτι που αρέσει σε όλους που έρχονται μέσα στα Χανιά και εμείς καμαρώνουμε. Είναι ένας πίνακας ζωγραφικής ολόκληρος.
0: Εσένα τι σε φέρνουν στα Χανιά?
1: Εγώ στα Χανιά ήρθα γιατί γνώρισα τη γυναίκα μου, τη Δέσποινα, από εδώ που είναι από τα Χανιά, γιατί εγώ είμαι από το Ρέθυμνο. Γνωριστήκαμε στην Ακαδημία όπου σπουδάζαμε, δάσκαλοι δημοτικού σχολείου και οι δύο. Και μόλις ήρθα στα Χανιά, εκτός από το γάμο μας, διορίστηκα δάσκαλος στη δημοτική εκπαίδευση, αλλά παράλληλα ξεκίνησα κάτι που ήταν η αγάπη μου. Ήθελα να ζήσω αυτό που με ανάθερψε μέσα στα χωριά μας. Τα γλέντια μας, τις παραδόσεις μας, τους χορούς μας, τη μουσική μας, το τραγούδι μας. Αποφάσισα λοιπόν να ξεκινήσω και να κάνω το σύλλογο, το χορευτικό όμιλο Χανιών «Ο Ψιλορίτης». Ιδρύθηκε το 1980, 44 προς 45 χρόνια λειτουργίας μέχρι τότε. Έκτοτε εγώ διδάσκω παραδοσιακό χορό και φυσικά μέσα σε αυτά τα χρόνια δεν περιορίστηκε μόνο στην διδασκαλία των παραδοσιακών χορών. Έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδος και έχει φτάσει σε όλα τα σύνορα του κόσμου. Να αναφέρω ενδεικτικά μακρινές χώρες όπως είναι Βραζιλία, όπως είναι Αμερική, όπως είναι Μογγολία, Κίνα, Ινδία, όλη την Ευρώπη, Αφρική. Λέω δεν έχουμε αφήσει χώρα να μην έχουμε ταξιδέψει, Μεξικό, και να εκεί βέβαια έχει μια άλλη διάσταση, γιατί δεν χορεύουμε μόνο τους παραδοσιακούς χορούς, αλλά δείχνουμε τη λεβεδιά μας, την υπερηφάνειά μας, μεταφέρουμε την Κρήτη μας, μεταφέρουμε την Ελλάδα μας, και αυτό που μας ικανοποιεί είναι όπου και να πάμε, έχει μεγάλη απήχηση, όλοι μας υποδέχονται, όλοι ρωτούν για τη χώρα μας ή ξέρουν για τη χώρα μας, και οι χοροί μας πάντα τους εντυπωσιάζουν, γιατί η λεβεδιά των κρητικών χωρών έχει κάτι παραπάνω. Την ώρα που ο κρητικός χορεύει, ο χορευτής, η κρητικοπούλα δίνει την ψυχή του. Είναι ανάταση ψυχής ο χορός και βγάζεις από μέσα σου ό,τι πιο καλύτερο αίσθημα νιώθεις και έχεις ζήσει μέσα στον τόπο σου.

0: πού πηγάζει όλη αυτή η ενέργεια και όλη αυτή η λεβεντιά? Είναι τα χώματα, είναι τα βουνά, είναι η θάλασσα, είναι όλα μαζί?
1: Μα ο κριτικός ανέκαθεν ζούσε με τη λύρα, το τραγούδι, το ριζίτικο, τη μαντινάδα και με ελεύθερη ψυχή πάνω στα βουνά σε όλες τις κατά καιρούς κατακτήσεις ο κριτικός είχε σημαία το χορό και έτσι μέσα από το χορό ζούσε, έπαιρνε δύναμη και στις χαρές και στις λύπες και με αυτόν τον τρόπο ένιωθε ότι δεν θα κατακτηθεί ποτέ. Προσπαθεί να, με την ψυχή του να ανταποκριθεί και να χορέψει πάνω στη μουσική. Λέμε ο χορευτής μιλάει με τη γλώσσα των ποδιών.
0: Κεντάει.
1: Κεντάει ακριβώς. Στους άλλους χορούς προσπαθεί να χορέψει με καμάρι, λεβεδιά, υπερηφάνεια. Θα κάνει τα επιδεικτικά του τα λίμια ο χορευτής, η χορεύτρια θα μπει στη μέση του κύκλου, θα αφήσει ελεύθερο το σώμα της, θα κάνει τις στροφές της, θα κάνει τα βήματά της όπως τα νιώθει, όπως τις βγαίνουν από μέσα της, αλλά πάντα στο ρυθμό της μουσικής. Όλο αυτό το συναίσθημα, όλο αυτό γεμίζει τον άνθρωπο, γεμίζει κάθε ένα που χορεύει και νιώθει μέσα του την Κρήτη.

0: Νομίζω ο χορός είναι αυτό που σε κάνει και εσένα τόσο χαρούμενο και φωτεινό.
1: Μα δεν γίνεται. Ο άνθρωπος που χορεύει δεν μπορεί να μην είναι χαρούμενος. Η ζωή είναι χορός. Είναι ανάταση ψυχής. Βγάζεις τα αισθήματά σου. Βγάζεις το είναι σου. Προσπαθείς να δώσεις τον εαυτό σου, να δημιουργήσεις και να είναι κάτι που σε γεμίζει, αλλά τελικά να δίνεις και στους άλλους.

Ο Ηλίας Χορευτάκης είναι από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες στα Χανιά. Δυναμικός, ωραίος, δεξιοτέχνης. Χατήρη δεν μας χάλασε, την έπαιξε τη σούστα.

0: Πάει και προπαντός όντε μπορεί καλοραμένη φούστα.
1: Χορεύω γιατί με αυτόν τον τρόπο εκφράζομαι, βγάζω τα συναισθήματά μου και νιώθω πολύ μεγάλη χαρά και ευτυχία.
2: Πώς νιώθεις όταν ακούγεται σε αυτά τα μέρη το βιολί?
3: Χαρούμενος γενικά όπου ακούγεται η κριτική μουσική, με οποιοδήποτε όργανο και αν είναι, αν αποδίδεται. Ένα παραπάνω με βιολί που το αντιπροσωπεύω.
2: Πότε το πιες πρώτη φορά?
3: Πάρα πολύ μικρός, γιατί το είχε ο πατέρας μου. Κοιμήλαιο από τον παππού. Και ξεκίνησα να, ας το πούμε, να το γρατζουνάω σε ηλικία γύρω στα 9 χρόνια μου. 12 χρονών πρώτο μάθημα, από τον ύμνηστο τον Κουνέλη τον Μιχάλη, και από εκεί και πέρα, σιγά σιγά.

0: παίζοντας νιώθεις ότι κουβαλάς μέσα σου τον πατέρα σου, τον παππού σου και όλη την Κρήτη?
1: Ειδικά το βιολί είναι ιδιαίτερο, πώς να το πω, φορτίο, ιδιαίτερο φορτίο, γιατί ένα διάστημα είχε εξαφανιστεί από την Κρήτη για διάφορους λόγους. Οπότε είμαι από αυτούς, από τη γενιά αυτή που επανέφεραν το βιολί στο προσκήνιο, να πω, που από τα παιδιά, δηλαδή από τη δικιά μου γενιά μέχρι την προηγούμενη, υπήρχε ένα μεγάλο χάσμα. Και όταν βγήκα, ας πούμε, πρώτη φορά στην Αθήνα στα 20 μου σε μαγαζί, βλέπανε βιολί και κάνανε ότι δεν, σαν να μην ξέρουν τι είναι αυτό. Νιώθω πολύ χαρούμενος που αντιπροσωπεύω αυτό το όργανο και αυτή τη μουσική.
2: Όταν χορεύω νιώθω ευεξία, νιώθω ευτυχία, νιώθω γεμάτη και νιώθω έρωτα. Τα Χανιά για μένα είναι η ζωή μου.
0: Πιστεύεις οι χορδές του βιολιού ξέρουν κάτι για σένα που δεν ξέρουν όλοι οι άλλοι?
1: Κοίτα, ο καλλιτέχνης με το όργανο, το κάθε όργανο που έχει, που παίζει, έχει μια προσωπική σχέση. Είναι ιδιαίτερη και δεν είναι πάντα ορατή. Οπότε ας το αφήσουμε εκεί.
3: Το καστανό θέλει κρασί και το καρύδι μέλι. Όπα και το κοπέλι, κοπελιά και κοπελιά κοπέλι.
4: Από το Λασίθι ως τα Χανιά όλη η Κρήτη αξίζει. Ποιο κλόνο του βασιλικού κόβγεις και δεν μυρίζει?
0: Η σχέση με τα Χανιά ποια είναι?
1: Τα λατρεύω. Έχω γυρίσει τον κόσμο, Αμερικές, Αυστραλίες, Καναδά, την υπόλοιπη Ελλάδα. Νομίζω ότι αν δεν ζήσω εδώ θα πεθάνω τόσο πολύ. Δηλαδή αγαπώ αυτόν τον τόπο που δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τα Χανιά.
0: Και χαρούμενος?
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που, και που κατάγομαι από εδώ και που ζω εδώ και που έχω καταφέρει να μην χρειαστεί να φύγω από εδώ. Να ζήσω εδώ την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, να μεγαλώσω σε αυτό το υπέροχο τοπίο που έχουμε.
0: Ένα δικό σου τραγούδι που θα αφιέρωνε στους Χανιώτες?
1: Είχα φτερά και τα άνοιξα και είπα τα αέρα δώσ' μου. Και φύσηξε και με έφερε στην αγκαλιά σου φως μου.

0: χορεύω γιατί ξυπνάνε τα συναισθήματα, τραντάζεται το μέσα μου. Είναι ένας τρόπος να εκφράζομαι. Αυτό το λιμάνι ξυπνάει μνήμες από τα παιδικά μου χρόνια, που όσες φορές και να έρθω, το αγαπώ ξανά και το ερωτεύομαι ξανά.
1: Αφού τ' ανθρώπινη ζωή κρέμεται στο μετάξι, μόνο σε γλέβια και χαρές πρέπει να την ετάξει.
2: Πηγή ζωής είναι ο χορός, στου χορευτεί το σώμα. Βάζει φτερά στα πόδια του και δεν πατεί στο χώμα.

Επειδή το ταξίδι μας στην Κρήτη συνεχίζεται, να μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube και να δείτε αυτό και όλα τα προηγούμενα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
7: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
8: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
9: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
10: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
11: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
12: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Με, αν αυτοί που μαζεύτηκαν εχθές για να δουν Μουντιάλ ήθελαν να δουν Μπαλίτσα ή Σακύρα.
1: Το σόου, Σακύρα, Μαντόνα, Justin Bieber, Coldplay, όλοι ήταν εκεί. Το κάνανε όπως το Super Bowl, υπερθέαμα. Μιλάμε για τελετή λήξης, απίθανη, έτσι, μια μπάλα τώρα. Ποιος κέρδισε.
0: Δεν έχω δει από αυτό το Μουντιάλ, θα σας είμαι πολύ ειλικρινής, ούτε μισή φάση.
1: Γιατί βρε καλό μου, η Ισπανία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για όσους...
0: Όχι Ευρώπης καλέ.
1: Κόσμου. Η εικόνα είναι ζωντανή. Τούτο το πλάνο δεν είναι μακέτο, είναι Ηνωμένες Πολιτείες, εξ όσων καταλαβαίνω. Έτσι, Νέα Υόρκη, στο οποίο κέντρο δεν γίνεται, στο κέντρο της Ελλάδας. Και οι Ισπανοί ακόμα δεν έχουν κοιμηθεί οι τύποι.
0: Πού να κοιμηθούν καλέ, αυτοί θα κοιμηθούν μεθαύριο. Και αν κοιμηθούν, κοίτα εδώ πανηγυρισμούς.
1: Μαδρίτη, εξ όσων καταλαβαίνω, έτσι με τους Ισπανούς να απολαμβάνουν αυτήν την πολύ μεγάλη κατάκτηση του τροπαίου. Έτσι, η Ισπανία για δεύτερη φορά μετά το 2010 στέφεται πρωταθλήτρια κόσμου, η καλύτερη ομάδα του κόσμου. Έτσι,
0: ναι.
1: Βλέπουμε εδώ, η καλύτερη ομάδα του κόσμου έπαιζε απέναντι στον καλύτερο παίκτη του κόσμου, τον Λιονέλ Μέση. Στην παράταση λοιπόν, 1-0, με ένα γκολ το οποίο το πίστευε πάρα πολύ ο παίκτης ο Φερνάν Τόρες, το σημείωσε και βλέπετε εδώ τους έξαλλους πανηγυρισμούς. Είναι το παγκόσμιο γεγονός, έτσι.
0: Είναι το παγκόσμιο γεγονός αυτό και έτσι σας καλημερίσαμε, έτσι σας καλωσορίσαμε σήμερα, Δευτέρα, 20 Ιουλίου. Κάνουμε ποδαρικό σε αυτή την τελευταία εβδομάδα, γιατί είναι η τελευταία μας εβδομάδα και εμάς που θα είμαστε εδώ στον αέρα. Μετά θα πάμε κι εμείς για κάποιες στιγμές χαλάρωσης.
1: Για πείτε μας πάλι την κάμερα που βλέπαμε λίγο πριν.
0: Για να το ξαναδούμε.
1: Δώστε μας πάλι αυτή την κάμερα. Ναι, μας λέει η Φιλιόγεννα Κοπούλη, αρχιτέκτριά μας, ότι είναι ζωντανή η κάμερα, σε λίγο θα συνδεθούμε. Μείνετε. Να το απολαύσουμε κι εμείς.
0: Θα έχουμε και πλούσιο ρεπορτάζ. Θα έρθει ο Νίκος Μπουζέας να μας πει για όλες τις φάσεις και όλες τις στιγμές του χθεσινού τελικού. Τι πριν από λίγες ώρες.
1: Και
0: την
1: πολλά παραλυπόμενα κατά την απονομή θα τα δείτε όταν ο πρόεδρος. Φτάνει μέχρι εδώ. Θα τα δείτε σε λίγο. Λοιπόν...
0: Ο Ινφαντίνο του προσπάθησε να βγάλει τον Τραμπ από το πλάνο για να κάνει την απονομή. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε.
1: Πού?
0: Χρόνια πολλά στον Ηλία και στην Ηλιάνα. Χρόνια πολλά.
1: Έχεις κάποιον?
0: Έχω Ηλιάνα.
1: Ηλιάνα, να τη χαίρεσαι. Χρόνια της πολλά.
0: Χαιρόμαστε.
1: Και εγώ έχω Ηλία τον Μαύρο, φίλε μου Ηλία, να είσαι καλά. Και τον Ηλία το λεφτάκι από την κορώνη. Να είναι καλά και οι δύο.
0: Χρόνια τους πολλά, χρόνια πολλά και σε εσάς που γιορτάζετε κάποια δική σας προσωπική στιγμή ή σήμερα έχετε γενέθλια.
1: Να πούμε ότι σήμερα κλείνουμε 52 χρόνια από την πρώτη εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, Τίλα 1, όταν εκμεταλλευόμενοι τις συνθήκες της τότε εποχής μετά την ανατροπή του Μακάριου από την Χούντα του Ιωαννίδη, είπανε, εμείς πάμε να ενισχύσουμε την άμυνα των Τουρκοκυπρίων και κατάφεραν να πατήσουν στο νησί με μια εισβολή αιματηρή. Έχει κοστίσει την ζωή σε χιλιάδες Ελληνοκύπριους, οι οποίοι εκπατρίστηκαν, έφυγαν από τα σπίτια τους και αυτή τη στιγμή βιώνουμε την κατάσταση που βιώνουμε στο νησί.
0: Τους έχει αλλάξει τη ζωή. Λοιπόν, μείνετε εδώ. Σε λίγο θα είναι η κυρία Αγαπηδάκη, η αναπληρώτρια υπουργός υγείας. Έχουμε να συζητήσουμε μαζί της πολλά που αφορούν την υγεία μας. Οπότε θέλουμε να στείλετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα στα social media που τα βλέπετε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής από κάτω, στο σούπερ μας ή στους δικούς μας προσωπικούς λογαριασμούς.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν τα θέματα μας. Ξεκινάμε λοιπόν όπως σχεδόν όλα τα μέσα σε όλο τον πλανήτη με την επικράτηση της Ισπανίας επί της Αργεντινής με 1-0. Στην παράταση, παρακαλώ πάρα πολύ, στο 106ο λεπτό. 106ο λεπτό.
0: Το είδες.
1: Είδα, ναι.
0: Είδες.
1: Θέλω να σου πω ότι είχα ξυπνήσει νωρίτερα. Είχα κοιμηθεί νωρίτερα, ξύπνησα νωρίτερα.
0: Για να κάτσω να το δεις.
1: Για να κάτσω να το δω από το δεύτερο ημίχρονο και μετά. Έμεινα επί της οθόνης.
0: Μπράβο,
1: και, ναι, εδώ ο Μέση πραγματικά συγκινημένος, που δεν κατάφερε κλείνοντας την καριέρα τους όσον αφορά την Εθνική Αργεντινής να έχει ένα ακόμα παγκόσμιο βράδυ.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα λίγο στα δικά μας. Η χώρα θυμίζει καμίνη και θα θυμίζει για τις επόμενες δύο ημέρες με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 42 βαθμούς Κελσίου. Όπως καταλαβαίνετε, στις παραλίες επικρατεί και θα επικρατεί το αδιαχώρητο, είτε από όλους τους αδιούχους που ακόμα δεν έχουν φύγει, είτε από αυτούς που ξεκλέβουν έτσι λίγες ώρες από τη δουλειά τους, δηλώνουν work from home, θέλω να σου πω, Νίκο μου. Και παίρνουν το λάπτοπ του στην παραλία και πηγαίνουν όσοι είναι τυχεροί και μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα.
1: Κάνε αντιλιά κάτω και δεν βλέπεις να γράψεις.
0: Ρε μην αγχώνεσαι, τη λύση τη βρίσκεις.
1: Λοιπόν, πιο καυτό όμως είναι το καλοκαίρι όσον αφορά τα καύσιμα. Είμαστε πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Μετά από τις συνεχείς βομβαρδισμούς και το κλείσιμο πάλι των στενών του Ορμούζ από τους Ιρανούς, η Αγγλία έχει πάρει τα πάνω της. Ό,τι έδωσαν τα δηληστήρια, αυτά τα 40-50 εκατομμύρια ως ενίσχυση προκειμένου να κρατήσουν τις βενζίνες ή το πετρέλαιο χαμηλά, σχεδόν έχουν εξαγνιστεί από την παγκόσμια ανατίμηση. Και
0: είχαμε μία τραγωδία στα Χανιά, είχαμε ακόμη ένα τροχαίο, βλέπετε εδώ και τις εικόνες, ασθενοφόρο με γιο ταχύ, το οποίο οδηγούσε μία νοσηλεύτρια που είχε τελειώσει από τη βάρδιά της. Οι διασώστες του ασθενοφόρου έκαναν κάρπα σε έναν άνθρωπο, ήταν δηλαδή εν ώρα υπηρεσίας, δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός δεν τα κατάφερε, οι δύο διασώστες τραυματίστηκαν, θα τα δούμε όλα αναλυτικά σε πάρα πολύ λίγο.
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν θεματολογία μας με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν τα επόμενα 2-24 ώρα στην χώρα. Με τις πρώτες συνθήκες καύσωνα να αρχίζουν να φαίνονται από σήμερα το πρωί, θέλω να σου πω, δεν είχε δροσιά από εκεί που ερχόμουν.
0: Άντε!
1: Ήταν η πρώτη νύχτα που δεν είχε δροσιά από εκεί που ερχόμουν. Έτσι, ναι.
0: Τώρα το κατάλαβε ο Νίκος, θέλω να σας πω. Είναι η αλήθεια, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί τώρα το κατάλαβε ο Νίκος μας. Αλλά ναι, πραγματικά, υψηλές θερμοκρασίες. Εγώ θέλω να σου πω που ήμουνα το Σαββατοκύριακο αρκετά χαμηλά. Εχθές είχε ζέστη, ήμουνα στην ΚΟΕ, εχθές είχε πάρα πολύ ζέστη,
1: ναι, και
0: ακόμα και εκεί. Και εδώ οι παραλίες γέμισαν. Είδα όσο χάζευα στο διαδίκτυο, πάρα πολύ κόσμο να είναι είτε στο ιστορικό κέντρο, είτε στην Ερμού που εχθές ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά. Πάρα πολλούς τουρίστες που αψήφισαν τη ζέστη, αψήφισαν τον καυτό ήλιο και σου λένε οι άνθρωποι, εδώ ήρθαμε για να πάμε να δούμε κάποια πράγματα. Δεν θα πάμε, θα μας πτωήσει η ζέστη. Όχι, δεν τους πτώησε.
1: Με το νεράκι τους, το αναψυκτικό τους. Βέβαια, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας έρχεται και ζητεί από όλους να τηρήσουν τα μέτρα ασφαλείας. Και βεβαίως, είναι σε επιφυλακή όλοι οι Δήμοι και ο Δήμος Αθήνας. Ανοίγουν τους κλιματιζόμενους χώρους, κάνουν και κάτι άλλο. Επικοινωνούν όσοι θέλουν και όσοι δεν έχουν κλιματισμό σπίτι με τον Δήμο και έρχεται το Δήμο στο αυτοκινητάκι, σε παραλαμβάνει,
0: σε
1: παίρνει και σε πηγαίνει σε κλιματιζόμενο χώρο που υπάρχει προστασία, έτσι. Για όλους ξέρετε, υπάρχει προστασία στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Και σε όσους γνωστούς έτσι έχετε που είτε δεν έχουν πολύ καλή επαφή με την τεχνολογία, ας τους ενημερώσουν. Τους πιο ηλικιωμένους ανθρώπους, να τους μεταφέρουν σε αυτές τις κλιματιζόμενες αίθουσες, να μπορέσουν να περάσουν αυτές τις 2-3 μέρες που θα κρατήσει ο καύσωνας, έτσι λίγο σε καλύτερες συνθήκες.
1: Να δούμε το ρεπορτάζ. Γεωργία Τσάλη.
2: Μικροί και μεγάλοι σταματούν στο συντριβάνι της πλατείας Συντάγματος για να δροσιστούν εν μέσω καύσωνα.
3: Πολύ ζέστη έχει σήμερα εδώ στην Αθήνα. Δεν παλεύεται γενικά.
4: Έχει ζέστη, πολύ ζέστη, αλλά βγήκαμε μια βόλτα με το παιδί. Να ψωνίσουμε.
2: Με τη θερμοκρασία να χτυπάει κόκκινο, οι κάτοικοι που κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας έχουν εξοπλιστεί με μπουκάλια παγωμένου νερού, καπέλα, βεντάλιες και ομπρέλες αναχείρας για να προστατευτούν από τον καυτό ήλιο.
5: Αντιλιακό, βεντάλια και θα έπρεπε να έχω και κάτι για το air conditioning στο μετρό.
6: How do you find the weather?
7: Very hot.
8: Not very hot. No, it's fine.
2: Παρά την αφόρητη ζέστη, αρκετοί είναι και οι ξένοι επισκέπτες που δεν πτωούνται και συνεχίζουν αδιάκοπα τις βόλτες τους στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.
9: How do you deal with the heat, with the sun?
10: Just do it. Just drink a lot of water, wear a hat and put sunblock.
11: Ah, it's fine. It's good. I enjoy it. Water, yeah, lots of it. Hat. Sunglasses.
12: Από νωρίς το πρωί, φορώντας αντιλιακό, γυαλιά ηλίου και καπέλο, έρχονται στο κέντρο της Αθήνας οι τουρίστες προκειμένου να κάνουν τη βόλτα τους και να προστατευτούν από τις ψηλές θερμοκρασίες.
2: Το διαχώρητο επικρατεί στις παραλίες της Αθηναϊκής Ριβιέρας, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες, λουόμενοι κατακλείζουν τις ακτές αναζητώντας μια ανάσα δροσιάς από τον καύσωνα.
13: Φουλ μπάνιο. Yes, σηκωνόμαστε από εδώ, πάμε ένα 5 λεπτά μέσα. Πίνουμε και καφέ, νερό, φουλ με πάγο μέσα για να κρατιέται η δροσιά.
14: Κάνουμε μπάνιο, έχει πολύ ζέστη.
15: Πώς αντιμετωπίζεις τον καύσωνα?
14: Πολύ νερό, βουτάμε.
7: Έχω έρθει για μπάνιο με τους φίλους μου.
2: Βουτιές, υιοθεραπεία στην άμμο και παιχνίδια με ρακέτες συνθέτουν το σκηνικό στις παραλίες που αποτελούν για μικρούς και μεγάλους ένα καταφύγιο από τις υψηλές θερμοκρασίες.
7: Πολύ ζέστη έχει σήμερα. Είναι η κατάλληλη μέρα για μπάνιο, αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι γεμάτα.
15: Επίσης θα είμαι για μπάνιο. Αλλιώς δεν γίνεται. Και σπίτι να κάτσεις, air condition.
2: Ο υδράργυρος παραμένει σε ανωδική τροχιά με τις υψηλές θερμοκρασίες να δοκιμάζουν τις αντοχές κατοίκων και επισκεπτών.
0: Πήγες για κανένα μπάνιο, έκανες καμιά βουτιά, τίποτα.
1: Κλιματισμός.
0: Και μέσα.
1: Ανεμιστήρας, πότισμα στον κήπο, ταυλάρα, ταυλάρα, να το πω να... Ταύλι, όποιος ναι. Είναι δυνατός.
0: Κλασικός εδώ. Έλληνας δηλαδή.
1: Είσαι καλά, παρατρούχος παραλυσακεύομαι.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν έχει 40-42 βαθμούς Κελσίου δεν μπορείς να πας στην παραλία, δεν περνάς καλά.
1: Σωστό, δεν περνάς καλά και είναι και η βενζίνη, την υπολογίζεις πλέον, έτσι σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Η οποία, συγγνώμη, δεν πέφτει κάτω από τα 2 ευρώ, δηλαδή πάλι φταίνε οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή.
1: Πάλι, ναι, πρόσεχε, υπάρχει κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, μην γελιόμαστε. Κάθε βράδυ πέφτουν βόμβες, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πει θα γίνει της κολάσεως εκεί. Θα ανοίξουν οι πύλες κολάσεως, έχει πει. Ακόμα δεν έχουν ανοίξει. Έχουν και χειρότερα να πάθουν οι Ιρανοί προειδοποιοί, εάν και εφόσον συνεχίσουν να κλείνουν τα στενά του ορμούς και να επιτίθενται στην ναυσιπλοεία. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος αυτή τη φορά να συνεχίσει και να πατάει το κουμπί κάθε βράδυ.
0: Και όλα αυτά λόγω των νεκρών Αμερικανών στρατιωτών. Όλη αυτή η κατάσταση που δημιουργείται και δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθεί, γιατί κάθε μέρα έχουμε ένα νέο επεισόδιο, εκεί που λέμε ότι τα πράγματα ηρέμησαν, να που πάλι έχουμε μία νέα ανάφλεξη τα τελευταία 24 ώρα. Οδηγούν λοιπόν όλα αυτά στην άνοδο των τιμών των καυσίμων. Ποια άνοδο δηλαδή, δεν τα είδαμε και ποτέ να έχουν πέσει στην πραγματικότητα. Μια γενναία μείωση. Δεν είδαμε. Κάποια στιγμή είδαμε για λίγο το ντίζελ εκεί στο 1,60-1,70, αλλά και αυτό πάλι έχει πάρει τα πάνω του. Διακοπές θα κάνουμε με 2 ευρώ βενζίνη. Νέα έκρηξη στα καύσιμα. Ό,τι προσπάθεια και αν γίνεται για να συγκρατηθούν, οι τιμές δεν συγκρατούνται. Και το γέμισμα, όταν πας στο βενζινάδικο και λες τώρα... Πρέπει να μου το γεμίσει, τι να κάνουμε, είναι πονοκέφαλο.
1: Πάμε να σας πω ότι το Brent αυτή την ώρα διαπραγματεύεται με μια αύξηση, μειώθηκε η αύξηση έτσι, στο 2% περίπου, 90 δολάρια το βαρέλι, δεν είναι καλή.

0: είπανε για μια μείωση, αλλά μάλλον τα πλάνα αλλών είναι να κρυβίνει.
1: Έχει ένα 20-25% πάνω σίγουρα.
2: Στην Αττική, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πλέον στο 1 ευρώ και 99 λεπτά το λίτρο, ενώ σε αρκετά πρατήρια ξεπερνούν τα 2 ευρώ και 10 λεπτά, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων.
3: Τρέχει μια επιδότηση από τα δηληστήρια 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 στο πετρέλαιο κίνησης, που αν δεν υπήρχε αυτό, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα ήταν κατά 10 λεπτά ακριβότερη η βενζίνη.
2: Ακόμη ακριβότερη είναι η εικόνα στα νησιά. Στην Άξο, η αμόλυβδη πωλείται από 2 ευρώ και 17 λεπτά έως 2,36. Στη Σαντορίνη, από 2,14 έως 2,34. Στην Ίω, από 2,14 έως 2,33. Ενώ στη Ρόδο, οι τιμές κυμαίνονται από 2 ευρώ και 7 λεπτά έως 2,15.
4: Ποια είναι η τιμή της βενζίνης? Πανάκριβη.
2: Για χιλιάδες οδηγούς, κάθε επίσκεψη στο πρατήριο καυσίμων μετατρέπεται πλέον σε μια δύσκολη εξίσωση. Το αυξημένο κόστος της βενζίνης επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ενώ όσοι χρησιμοποιούν καθημερινά το αυτοκίνητο τους για εργασία ή μετακινήσεις, βλέπουν ένα ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους να καταλήγει στο ρεζερβουάρ.
5: Τι να πω, η τιμή της βενζίνης. Ακριβή είναι.
2: Οι άνθρωποι της αγοράς εκτιμούν ότι όλα θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την πορεία του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Αν η γεωπολιτική κρίση παραταθεί, δεν αποκλείεται οι οδηγοί να βρεθούν αντιμέτωποι με νέες αυξήσεις στις αντλίες μέσα στις επόμενες ημέρες.
3: Μέση τιμή Ελλάδος φλερτάρει με τα 2 ευρώ η βενζίνη. Το πετρέλαιο κίνησης είναι χαμηλότερα γιατί αργεί να περάσουν αυτές οι δηληστηριακές αυξήσεις, αλλά θα φτάσει και αυτό εκεί στα 2 ευρώ. Και φοβόμαστε αν συνεχιστούν αυτοί οι απειλές, τέλος πάντων, ή αυτό που βαράει ο ένας τον άλλο καθημερινά, να μην το περάσει και φτάσουμε σε επίπεδα Μαρτίου.
2: Με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κυβέρνηση, αγορά και καταναλωτές παρακολουθούν στενά την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το ζητούμενο πλέον είναι αν η γεωπολιτική ένταση θα αποκλιμακωθεί σύντομα ή αν θα οδηγήσει σε νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
6: Και πού είσαι ακόμα? Εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω, Νίκο μου. Ξέρεις τι καταλαβαίνω. Είτε έχουμε πόλεμο, είτε δεν έχουμε πόλεμο, το καλοκαίρι πάντα η τιμή της βενζίνης ανεβαίνει για ένα λόγο ανεξήγητο. Έχεις, δεν έχεις πόλεμο.
7: Λοιπόν. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να πιάσουν τα όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός τόπο.
6: Πού να πιάσουν?
7: Να μην εκμεταλλεύονται τους καταναλωτές κάποια συμφέροντα.
6: Δεν βλέπεις, λοιπόν, εσύ κάτι, καμιά διαφορά στην τσέπη?
7: Καμία
6: σου
7: δεν είδαμε, μα δεν έπεσε καθόλου όταν έπεσε το δολάριο. Λοιπόν, πάμε στα Χανιά. Παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό το θανατηφόρο τροχαίο που είχαμε. Βλέπουμε εδώ τις εικόνες. Εδώ είναι το αυτοκίνητο της νοσηλεύτριας που εμβόλησε επί της ουσίας το ασθενοφόρο το οποίο πήγαινε με ασθενή που εκείνη την ώρα του κάνανε κάρπα προσπαθούν να το σώσουν.
6: Δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή. Οι διασώστες τραυματίστηκαν. Ένα συγκλονιστικό τροχαίο. Αντιλαμβάνεστε, η νοσηλεύτρια που είχε τελειώσει τη βάρδιά της και οι διασώστες του ΕΚΑΒ που ήταν στην ώρα του καθήκοντος και πήγαιναν προς το νοσοκομείο. Θέλεις να δούμε το ρεπορτάζ? Κωνσταντίνα Μαύρο.
8: Μόλις λίγα μέτρα από το νοσοκομείο των Χανίων, το όχημα που οδηγούσε νοσηλεύτρια συγκρούεται γύρω στις 7 το πρωί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μεταφέρει 53χρονο ασθενή που είχε υποστεί ανακοπή. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση του ασθενοφόρου αναποδογυρίζει, την ώρα που ο διασώστης του ΕΚΑΒ έκανε κάρπα στον 53χρονο ασθενή.
9: Ο ασθενής ήταν χωρίς αισθήσεις και ο ένας διασώστης ήταν πίσω με τον ασθενή, ο οποίος είχε κάνει ανακοπή και του έκανε κάρπα. Και από ό,τι μου είπε, δεν έπαιρνε κιόλας και κατά τη στιγμή της σύγκρουσης ήταν ευάλωτος, ήταν στην καμπίνα και είναι αυτός που φέρει τα πιο πολλά τραύματα, έχει σπασμένα πλευρά και πνευμοθώρακα.
8: Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ο οδηγός του ΕΚΑΒ και ο διασώστης, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν χωρίς τις αισθήσεις του τον ασθενή του ασθενοφόρου.
10: Θέλουν λίγο χρόνο για να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν όλο αυτό το οποίο συνέβη. Τους έχει σοκάρει πάρα πολύ το γεγονός. Έχουν σοκαριστεί και για τον εξυπώντα, για το θύμα. Γιατί το ύψιστο λειτουργήμα το οποίο κάνουμε είναι να προσπαθούμε να σώσουμε μια ζωή. Και κάθε φορά που χάνουμε μια μάχη, για μας είναι ένα σοκ.
8: Η οδηγός του Ιωταχή, η οποία εργάζεται ως νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Χανίων, μόλις είχε σχολάσει από τη νυχτερινή βάρδια.
9: Επισκέφθηκα τους τραυματίες διασώστες του ΕΚΑΒ και την τραυματία οδηγό του Ιωταχή, η οποία είναι ένα από τα καλύτερα στελέχη και έμπειρα στελέχη του νοσοκομείου.

0: νοσοκομείου μας. Δυστυχώς, η κακιά στιγμή συνέβη το σοβαρό ατύχημα.
1: Ο οδηγός του ασθενοφόρου φέρει εκδορές, ενώ ο διασώστης έχει σπασμένα πλευρά και πνευμοθώρακα.
2: Σε τις περιπτώσεις ο διασώστης δεν φοράει ζώνη, γιατί ξέρετε, προσπαθεί να σώσει τον ασθενή. Και έτσι γι' αυτό και χτύπησε πιο πολύ ο διασώστης που ήταν στην καμπίνα.
1: Κακώς στον Αφιένα έχει υποστεί και η νοσηλεύτρια του Γιώταχη. Η τροχέα διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
3: Απίστευτο. Απίστευτη τραγωδία.
4: Λοιπόν,
3: πάμε. Να πούμε καλημέρα στους συναδέλφους.
4: Ναι, ναι. Κύριος
3: Αλεξανδρής Θεοδώρα Πότα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα και στους δύο. Είμαστε καλά.
4: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
5: Να ξεκινήσουμε. Καλημέρα,
4: καλημέρα, καλημέρα και στους δύο. Να ξεκινήσουμε από σένα, Σπύρο Αλεξανδρή. Από χθες που έχει γίνει γνωστή η είδηση για την γυναίκα στην Κυψέλη που βρέθηκε η σωρός της μέσα σε μια βαλίτσα. Τι νεότερο έχουμε?
6: Πρόκειται για ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα στοιχεία, οι πληροφορίες που έχουν προκύψει σχετικά με την ταυτότητα της γυναίκας κάνουν λόγο για μια γυναίκα γύρω στα 30, μικροκαμωμένη γύρω στο 1,65, η οποία εντοπίστηκε διπλωμένη, η σωρός εντοπίστηκε διπλωμένη μέσα σε αυτή την βαλίτσα, μέσα σε μια σακούλα. Φορούσε σορτσάκι και μπλούζα μαύρου χρώματος, τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε κότσο, είναι πορτοκαλί χρώματος. Δεν είχε τατουάζ, όπως δεν είχε κάποιες εμφανείς εκδορές. Δεν είχε κάποιο ίχνος, δηλαδή, από κάποιον πυροβολισμό, από κάποιο μαχαίρωμα ή μόλοπες στο σώμα της. Δεν έχει αποκλειστεί μέχρι και αυτή την ώρα το ενδεχόμενο του στραγγαλισμού. Το σίγουρο είναι ότι η νεκροτομή που θα διενεργηθεί σήμερα από τον αρμόδιο ιατροδικαστή θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου, όσο οι αρχές επικεντρώνονται και θέτουν στο μικροσκόπιο τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής για να εντοπίσουν εάν κάποιο άτομο είχε μεταφέρει την γυναίκα, τη σωρό της γυναίκας στο σημείο. Πρόκειται για έναν θάνατο ο οποίος είχε επέλθει σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση 6 με 7 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σωρού. Για την ώρα όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά σχετικά με τον θάνατό της. Στο μικροσκόπιο τίθενται επίσης οι φάκελοι με τις εξαφανίσεις των γυναικών το τελευταίο διάστημα, με τις δηλωμένες εξαφανίσεις. Ενώ αρχικά είχε υπάρξει εκτίμηση ότι μπορεί να σχετίζεται και με την εξαφάνιση της 50χρονης με καταγωγή από την Κίνα, από την περιοχή της Αρτέμιδας. Τα στοιχεία ως προς ώρας δεν συγκλίνουν προς αυτό το ενδεχόμενο.
3: Πάντως πάρα πολύ θλιβερό να έχει βρεθεί μία σωρός μέσα σε μία βαλίτσα και να μην την αναζητεί αυτή τη σωρό
4: κανένας,
3: έτσι, πολύ θλιβερό. Θεοδώρα, πάμε λίγο σε σένα. Τι έγινε στην Καρδίτσα σε προάβλιο εκκλησίας? Πιάστηκαν στα χέρια.
7: Υπήρξε μια διαφωνία στο χωριό Νεοχώρη της Καρδίτσας, εκεί όπου είχαμε διαπληκτισμό μεταξύ του ιερέα, του ιερού ναού προφήτη Ηλία του χωριού και του προέδρου της τοπικής κοινότητας. Ο λόγος, διαφώνησαν για την χρήση του προάβλου χώρου της εκκλησίας, διότι την ίδια ημέρα είχαν κανονιστεί η διοργάνωση τοπικής γιορτής αλλά και η τέλεση θρησκευτικού γάμου. Υπήρξε λοιπόν καταγγελία ότι ο ιερέας γρονθοκόπησε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, με αποτέλεσμα ο δεύτερος μάλιστα να χρειαστεί να διακομιστεί στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Αλληλομηνήθηκαν τελικά οι δύο άνδρες και κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα, στα κρατητήρια. Τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα μέχρι να εμφανιστούν ενώπιον του. Προκάλεσε πολύ μεγάλη αναστάτωση στο χωριό, όπως αντιλαμβάνεστε, το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο εκτυλίχθηκε την χτεσινή ημέρα το πρωί. Τελικά η Ιερά Μητρόπολη μερίμνησε έτσι ώστε άλλος παπάς να τελέσει το γάμο που ήταν προγραμματισμένο στη συγκεκριμένη εκκλησία την χτεσινή ημέρα. Πληροφορηθήκαμε τουλάχιστον ότι ο γάμος έγινε κανονικά.
3: Σκέψου τώρα να είσαι το ζευγάρι, να έχει γίνει όλο αυτό το σκηνικό λίγες ώρες πριν από το γάμο σου. Και να,
7: επισοδιακό.
3: Επισοδιακό και να μην ξέρεις τελικά ποιος θα σε παντρέψει.
4: να ζήσουν και να είναι ευτυχισμένοι. Λοιπόν, τώρα πάμε μέχρι.
3: Να θυμούνται το γάμο του.
4: Ναι, ναι, ναι. Πάμε τώρα μέχρι τον παλιό δρόμο Κοζάνης Βέρειας, εκεί όπου λαμπάδιζε ένα όχημα. Για πες μας τι έγινε.
7: Ένα περιστατικό που έγινε χτες. Για άγνωστο λόγο το όχημα άρπαξε φωτιά. Ο οδηγός ευτυχώς πρόλαβε και το εγκατέλειψε εγκαίρως. Προσπάθησε μόνος του να σβήσει τη φωτιά. Το ίδιο έπραξαν και άλλοι διερχόμενοι οδηγοί, οι οποίοι σταμάτησαν εκεί στον παλιό δρόμο Βέρειας Κοζάνης λίγο πριν την Παναγία Σουμελά. Δυστυχώς η φωτιά επεκτάθηκε και σε παρακείμενα δέντρα, χωρίς όμως να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Στο σημείο κλείθηκε και η πυροσβεστική. Δεν είχαμε όμως πάλι καλά την αναφορά τραυματισμού ή οποιαδήποτε άλλη δυσάρεστη έτσι εξέλιξη.
3: Μάλιστα. Τώρα είχαμε και αυτό το τροχείο πριν από λίγες ημέρες, Θεοδώρα, στην Χαλκιδική, όπου ξεκληρίστηκε μία οικογένεια. Υπάρχουν καταγγελίες για πλαστό έρανο, ένα αυτό και ένα δεύτερο, να δούμε. Υπάρχει και ένα κοριτσάκι 7 χρονών, το οποίο νοσηλεύεται. Πώς είναι το παιδί αυτό?
7: Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Πληροφορούμαστε ότι έχει φτάσει ήδη στην Θεσσαλονίκη αεροπορικός η θεία της 7χρονης, η οποία αναμένεται να αναλάβει και την κυδαιμονία του παιδιού αυτού, που έχασε, να υπενθυμίσουμε, την περασμένη Τετάρτη 15 Ιουλίου τον πατέρα του ηλικίας 35 ετών, την μητέρα του ηλικίας 28 ετών, αλλά και την μικρή της αδελφούλα, ένα βρέφος μόλις 6 μηνών, στο τραγικό τροχαίο που σημειώθηκε σε περιοχή της Χαλκιδικής, όταν το γιο ταχύ της οικογένειας συγκρούστηκε με βιτιοφόρο όσημα. Μαθαίνουμε ότι σήμερα αναμένεται να τακτοποιηθούν όλες οι διαδικασίες οι οποίες σχετίζονται με τον επαναπατρισμό των τριών σωρών στην Μολδαβία. Υπήρξε το προηγούμενο διάστημα ένα διαδικτυακό κάλεσμα. Ανοίχτηκαν και κάποιοι τραπεζικοί λογαριασμοί για τη συγκέντρωση χρημάτων, έτσι ώστε να γίνει ο επαναπατρισμός. Ωστόσο, όλα αυτά είναι υπό διερεύνηση για το αν είναι όλα εντάξει, αν ενδεχομένως πρόκειται για κάποια απάτη. Μένει να το δούμε και ευχόμαστε να μην πρόκειται για απάτη σε βάρος του κόσμου, των πολιτών που θέλησαν να βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν τους οικείους της οικογένειας που τόσο άδικα χάθηκε.
4: Να είστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα τα πούμε και αργότερα. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Τώρα πάμε λιγάκι στην πολιτική επικαιρότητα.
3: Βέβαια, γιατί ο ΠΚΠ συνεχίζει να μας απασχολεί και θα συνεχίσει να μας απασχολεί πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, κάνοντας την ανασκόπηση της εβδομάδας όπως μας έχει συνηθίσει, εξαπολύει επίθεση για μία ακόμη φορά προς την αντιπολίτευση, αναφερόμενος στο τεκμήριο της αθωότητας όλων των εμπλεκομένων στις υποθέσεις αυτές του ΠΚΠ. Υπενθυμίζουμε για τους περισσότερους. Η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο.
4: Για τους 4 θα διωχθούν με βαθμό πλημελήματος, θα βρεθούν στη δικαιοσύνη Νοέμβριο, θα γίνει δίκη. Τώρα έρχεται το Πασόκ και απαντάει στον κύριο Μητσοτάκη. Του λέει ότι κοίταξε να δεις, έχεις απίθμενο θράσος, ας πούμε, και ξεπέρασες τον εαυτό σου όσον αφορά την υπεράσπιση των υποδίκων.
3: Το Πασόκ από, από την πρώτη στιγμή έκανε λόγο για μια κυβέρνηση υποδίκων. Το θέμα είναι το εξής. Πράγματι, υπάρχουν κατηγορούμενοι αυτή τη στιγμή, φερόμενοι τέλος πάντων, θα πάνε σε δίκη να δούμε αν θα αθωωθούν ή όχι. Είτε είναι λίγα τα ποσά, είτε μεγάλα τα ποσά, εδώ κάτι υπάρχει, δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι να το διερευνήσουμε, ούτε θα πούμε τι έχει συμβεί, η δικαιοσύνη είναι. Πάντως υπάρχει και το άλλο. Κάποια στελέχη χωρίς λόγο διασύρθηκαν και το χωρίς λόγο το λέει η δικαιοσύνη, δεν το λέμε εμείς.
4: Σωστά. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, ο Ραφαήλ Κάμπερ.
8: Βολές στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ, καθώς όπως σημειώνει παραβιάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι υποθέσεις των οποίων τελικά τέθηκαν στο αρχείο.
9: Και επειδή μιλάμε για το κράτος δικαίου, κορυφαία αρχή του είναι το τεκμήριο αθωότητας. Δυστυχώς η κατά τα άλλα θεσμικά ευαίσθητη αντιπολίτευση δεν το σεβάστηκε στην περίπτωση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις αποδεικνύει ότι οι υπουργοί και βουλευτές της παράταξής μας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν ακόμη αποφανθεί η δικαιοσύνη.
8: Άμεση ήταν η απάντηση του Πασόκ. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να διαβάσει προσεκτικά την έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου, υποστηρίζοντας ότι αυτή καταγράφει σοβαρές επισημάνσεις για τη διαφθορά υψηλού επίπεδου, τις καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης αλλά και την υπόθεση των υποκλοπών και του ΟΠΚΠΕ.
10: Σε σχέση με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου, συστήνουμε στον Πρωθυπουργό να την διαβάζει και να μην μένει σε όσα του μεταφέρει το επιτελείο του. Γιατί αν την είχε διαβάσει, δεν θα έγραφε αυτά που γράφει. Εκτός και αν έχει ξεπεράσει και τον εαυτό του στο θράσος.
8: Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και στο πλατό του Action 24, με το Πασόκ να κάνει λόγο για εγκληματική οργάνωση στην υπόθεση του ΠΚΠ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε σαφείς απαντήσεις και πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Από την πλευρά της κυβέρνησης απορρίφθηκαν οι σχετικοί ισχυρισμοί, με κυβερνητικά στελέχη να επιμένουν ότι δεν προκύπτει καμία ένδειξη ύπαρξης εγκληματικής οργάνωσης.
11: Εγκληματική οργάνωση για τον ΟΠΚΠΕ τη χαρακτηρίζει την όλη δομή η κυρία Κουβέση στην υπογραφή που είστε στη Βουλή. Δεν το πάμε εμείς αυτό. Εγκληματική οργάνωση δομημένη.
12: Και θα ζητήσουμε απαντήσεις. Εδώ θα είμαστε, εδώ θα τα λέμε. Ερχόμαστε για αυτά που πιστεύουμε, με αυτά που πιστεύουμε.
13: Λέμε λοιπόν το 1,5 εκατομμύριο έγινε 13.000
14: ευρώ.
13: 13.000 ευρώ. Μιλάμε τώρα για τα 4 άτομα για 13.000 ευρώ. Τα κακουργήματα τα οποία έλεγαν έγιναν πλημελήματα. Τώρα είναι αστείο εσείς να επαναλαμβάνετε μετά από αυτές τις αποφάσεις τα περιεχόμενα. Καλό λοιπόν τα κόμματα να δείχνουν μια ωριμότητα.
8: Με την υπόθεση του ΠΚΠ να παραμένει στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας, κυβέρνηση και αντιπολίτευση συνεχίζουν τη σκληρή σύγκρουση. Ενώ οι εξελίξεις σε δικαστικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο αναμένεται να κρατήσουν το θέμα στο επίκεντρο και το επόμενο διάστημα.
3: Μάλιστα. Πάντως να πούμε ότι σήμερα στις 4 θα συνεδριάσει για τελευταία φορά πριν από το καλοκαίρι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
14: Και για καλές διακοπές. Και όλα τα υπόλοιπα και πότε θα έχουμε εκλογές.
3: Κάτσε να δούμε πώς θα είναι το καλοκαίρι με τις φωτιές. Κάτσε να το δούμε αυτό. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η κατάσταση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και θα δούμε πότε θα έρθει, πότε θα αποφασιστεί και ο χρόνος των εκλογών.
14: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε χρόνο για τις εφημερίδες μας. Έχουμε χρόνο από ό,τι μας λένε. Έλα, Νικόλα, να πούμε την καλημέρα μας. Σιγά σιγά να ετοιμαστούμε, να διευθετήσουμε εδώ το χώρο πάνω στο γραφείο, έτσι. Και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με την ανάγνωση. Λοιπόν, φτιάχτε καφεδάκι. Για φτιάχτε κανένα καφεδάκι στην πρωινή. Για φτιάχτε ένα τσαγάκι. Λοιπόν, Νικόλα, στο κοινό σου την καλημέρα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Έτοιμος. Ready. Καλημέρα, μπράβο Νικόλα. Πάμε με τα νέα λοιπόν. Μπορώ να χτίσω. Κανείς δεν ξέρει για τα εκτός σχεδίου δόμηση αλαλούμους πολεοδομίες που αποφασίσουν με διαφορετικά μέτρα σταθμά αναπεριοχή. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Συντάξεις κυρίας, τέλος Αυγούστου οι καταβολές. Έτσι, βλέπουμε ότι θα επανέλθει από το 35% στο 70% η σύνταξη του θανόντος, μια αδικία. Και ΣΥΡΙΖΑ δεξιά, άσκηση ενότητας με τριαρχία. Τι άλλο βλέπεις?
3: Τον Όλαν, την Οδύσσια.
14: Τι έγινε, box office, 250 εκατομμύρια δολάρια με το καλημέρα για την Οδύσσια. Τα χρήματα τα οποία έχουν δαπανηθεί μέχρι τώρα για να τη δούμε. Πάμε.
3: Παιδιά, δεν βρίσκεις εισιτήριο για την ταινία του Νόλαν. Επίσης, θα σου πω το εξής. Δεν βρήκες, γιατί και εγώ έψαχνα. Είναι μόλις 70 αίθουσες σε όλο τον κόσμο που παίζουν την ταινία αυτή έτσι όπως πραγματικά γυρίστηκε σε IMAX για να τη δεις ολόκληρη. Αλλιώς βλέπεις σε κομμένη τη σκηνή. Το ξέρεις.
14: Θέλω να σου πω ότι υπάρχει και μία στο Μαρούσι δική μας.
3: Ναι, δική μας, ναι. Δεν υπάρχουν εισιτήρια όμως. Υπάρχει, αλλά ελεύθερος τύπος. Οι πίνακες με τα ποσά για 671.586 συνταξιούχους, πόσα κερδίζουν στην τσέπη από την κατάργηση προσωπικής διαφοράς το 2027, ο καύσωνας των 72 ωρών και το κύμα δροσιάς, μέχρι τους 43 βαθμούς Κελσίου μέχρι την Τετάρτη, η θερμοκρασία και βουτιά 10 βαθμών από την Πέμπτη. Η τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται για επίθεση στον Τσίπρα. Είχαμε και την... τις εξελίξεις όλες αυτές στην Δούρου. Ναι. Πολάκης Παπάς πήραν και επίσημα τα κλειδιά της Κουμουνδούρου. Με μπροστάρισε την κυρία Δούρου.
14: Να, μη μαλώνετε, μπορεί και να σας πάρει. Λοιπόν, έγκλημα και τιμωρία. Ταμείο ανάκαμψης με περικοπή πόρων που δεν έχουν ακόμα εκταμιευθεί και με επιστροφή πόρων που εκταμιεύτηκαν απειλή κομισιόν. Θέλω να σας πω ότι την Τρίτη ο κύριος Παπαθανάσης θα έχει συνέντευξη τύπου για την επόμενη προγραμματική περίοδο και θα απαντήσει και σε αυτό.
3: Εφημερίδα απογευματινή. 3 μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες. Ενισχύεται η φαρέτρα των πρωτοβουλειών για το δημογραφικό, αμήν και πότε. Ιράν και Κίεβο, αλλεπάλληλα κύματα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και μπαράζ πυραυλικών χτυπημάτων από την Μόσχα, επικίνδυνη κλιμάκωση στα μέτωπα των πολέμων. Άνοιξε η πλατφόρμα με 72 δόσεις και εξοδικαστικό η μάχη για την μείωση των χρεών. Όσοι έχετε και την εφαρμογή της ΑΔΕ, θα σας ήρθε και μήνυμα στο κινητό όπως άνοιξε η πλατφόρμα πριν από 2-24 ώρα, και τα έργα τελικά μετρούν περισσότερο από τα λόγια. Σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στο μήνυμα του Κυριακού Μητσοτάκη.
14: Πάμε στην εφημερίδα Το Μανιφέστο. Τα παιγνία της Κοβέση με άρωμα Τσαουσέσκου. Έτσι, Κυριάκος Μητσοτάκης, η αρχιοθέτηση 9 από τις 13 υποθέσεις δείχνει ότι στελέχη της Νουδού στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη. Και, λίγο πιο κάτω, Μάτι, εκεί όπου ο χρόνος σταμάτησε πριν από 8 χρόνια, πώς κάηκαν 104 ψυχές. Εκεί ήμασταν μια πολύ πολύ δύσκολη νύχτα για την Ελλάδα.
3: Πάρα πολύ δύσκολη. Εφημερίδα Εστία, πάγος κομισιών στον Πρωθυπουργό για την επίθεση στην Ευρωπαία Εισαγγελέα.
14: Πάμε στην εφημερίδα της Δημοκρατίας. Λοιπόν, η Δημοκρατία. Προσβολή, λέει, στους πεσόντες της Κύπρου. Τασούλας και Μενδώνη την ίδια ώρα ανακαίνιζαν τζαμί και χαμάμ στα Γιάννενα.
3: Okay. Εφημερίδα Κόντρα. Άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Τρόμος στην Ευρώπη για τις συνέπειες στην οικονομία από την κλιμάκωση των συγκρούσεων.
14: Πάμε στην εφημερίδα One Voice. Η σιωπή του Λαβράνου κάτι κρύβει, μας λέει η εφημερίδα στο πρωτοσελίδο της.
3: Πάμε να δούμε και την εφημερίδα Political που έρχεται στα email μας. Ύπουλο σχέδιο νομιμοποίησης του ψευδοκράτους, νέα τερτύπια Ερντογάν, με ποιο κόλπο επιχειρεί να δώσει θαλάσσια δικαιοδοσία στα κατεχόμενα.
14: Πάμε στην εφημερίδα Espresso, check-in στη Φρίκη, θρίλερ με το πτώμα γυναίκα σε βαλίτσα στην Κυψέλη.
3: Εφημερίδα Star, ποιος κρατά τον θησαυρό της Μάρος, μυστήριο 3 ημέρες μετά την κηδεία της Κοντού για την περιουσία της.
14: Η Ελεύθερη Ώρα έρχεται. Βιβλίο, λέει, της 6ης Δημοτικού, οικογένεια με συζύγους ιδίου φίλου. Υπουργός Παιδείας εκτιάζει την κυβέρνηση μετά το γάμο των γκέι. Βιβλίο, λέει, οικογένεια με συζύγους ιδίου φίλου. Μάλιστα.
3: Εφημερίδα Κόκκινος Πρωταθλητής. Εσποζιτό. Επιμένει ισπανικά, λέει ο Ολυμπιακός, γιατί ο Μέτι Λίμπαρ πάγωσε τον Όσο.
14: Έχετε το φως στον σπορ. Γκαζόν για Χαφάρα. Ο Εσπόζιτο είναι και εδώ, από ό,τι βλέπουμε. Ναι.
3: Χαφάρα, Εσπόζιτο λέγεται.
14: Όχι, Χαφ είναι... Θα μας πέσει το λούμπεν, παιδιά, σε λούπα.
3: Το κατάλαβε κανείς αυτό που είπα. Κανείς.
14: Κόκκινος πλανήτης για την Ισπανία, πρόλαβε.
3: Αχ, καταπληκτικό. Έλα, δεν είχε συμβεί αυτό όλη τη χρονιά. Πάμε. Βίβα Ισπάνια, όριστε τα εύκολα εδώ πέρα, γράφει η Σπορτέη.
14: Αγαπάμε. Λοιπόν, Πανάξια Βασίλισσα μας λέει live sport για την Ισπανία.
3: Και εφημερίδα Αθλητική Ώρα, κοντά σε Καγκουά. Δεν λέγεται έτσι ούτε αυτός. Έλα ρε παιδιά τώρα, εντάξει.
14: Καγκουά πες τον εσύ.
3: Καγκουά λέγεται. Ναι. Ωραία, το πέτυχα. Γιατί να
14: πάμε.
3: Φύγαμε. Ευχόμαστε σε λίγο.
14: Να γελάσουμε με την ησυχία μας.
3: Η κυρία Χαπηδάκη θα είναι μαζί μας. Σύνδεση με το λιμάνι. Ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για να είστε ενημερωμένοι εδώ.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: I got just the spot for you two.
2: Police officers! Freeze!
3: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
2: Police, freeze!
4: That's Karras, cut him off.
5: The Rookies.
6: That's got to be very interesting work.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
7: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περίεργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
8: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
9: Θάλασσες θα φτιάξω.
7: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
10: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
11: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
12: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
13: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
11: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
10: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
10: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: κατεβαίνει να ψηφίσουμε. Έχουμε εκλογικά βιβλιάρια έτοιμα να ψηφίσουμε Ελένα Ζαγκαρά. Πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Πότε θα πάμε σε εκλογές.
0: Πότε θα πάμε σε εκλογές για να ξέρουμε να ετοιμαστούμε.
1: Πότε, Νίκο μου.
0: Καλά, να πάμε στην εκκλησία το πρωί.
1: Έτσι. Καλά, σιγά μην προλάβεις να πας εκκλησία. Εσύ εδώ πέρα θα να κάνεις εκπομπή. Ωριακά θα προλάβεις.
0: Θα είναι του Σαββατοκύριακου η βάρδια. Εμείς ξεκινάμε την επόμενη. Λοιπόν.
1: Όχι, όχι. Εμείς θα
0: ξέρετε, παιδιά, ξέρετε κάτι και δεν μας το λέτε τώρα, γιατί ακούγονται διάφορα πάνω από τα αυτιά μας.
1: Λοιπόν. Όχι, θα είμαστε κι εμείς εδώ πέρα την ημέρα των εκλογών, θέλω να σου πω.
0: Πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στο λιμάνι να φύγει ο κόσμος, να ηρεμήσει, να πάει να κάνει τις μπανάρας του.
1: Έτσι,
0: τι γίνεται, χαμός.
1: Καλέ, χαμός.
2: Καλή σας μέρα. Το αδιαχώρητο επικρατεί. Ουρές έχουν σχηματιστεί από νωρίς το πρωί, όπου φύγει ταξιδιώτες, φεύγουν για τα νησιά του Αιγαίου. Τους βλέπω με χαμόγελο, πάνε επιτέλους να απολαύσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Πάρον Άξο ή ο Σαντορίνη. Τα νησιά του Κυκλάδων επικρατούν. Πάμε να δούμε λίγο οι παρεούλες που πάνε, πόσες μέρες. Εντάξει, μικροί ή περισσότεροι Πάρο θα πηγαίνουν. Για να ξεκινήσω λίγο να βλέπω τον κόσμο που πάει και πόσες μέρες.
1: Καλή μεγάλη ουρά.
2: Καλημέρα.
3: Hi. Good morning. Good morning.
2: Where are you going?
3: We are going to Naxos.
2: How many days?
3: Three.
2: Thank you very much. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα. Νάξο.
2: Πώς μέσα κάθετε?
4: Τέσσερις, πέντε, κάπου εκεί.
2: Το κλείσαμε νωρίτερα.
4: Ναι, ναι.
2: Ποιο είναι το πρόγραμμα στο νησί τώρα?
4: Θα το δούμε εκεί.
2: Θα το αποφασίσετε. Καλό να περάσετε.
4: Θα δούμε.
2: Για να δω. Καλημέρα.
5: Γεια σας.
2: Δεν βλέπαμε τον αγώνα.
6: Έτσι, έτσι.
7: Ιδέα σας.
6: Ιδέα σας.
2: Χαρούμενοι από το αποτέλεσμα.
6: Ναι. Βίβα Ισπάνια!
2: Να ρωτήσω κάτι, πού πάμε.
0: Βίβα Ισπάνια!
2: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
6: Πέντε.
2: Μετά Πανελλήνιες,
6: Μετά,
2: μετά από Πανελλήνιες!
6: Ναι. Μια χαρά, πολύ χαρούμενοι.
2: Και λοιπόν, ποιο είναι το πρόγραμμα τώρα?
6: Έχουμε εδώ πέρα πολλούς αριστούχους.
2: Ναι.
6: Είμαστε σχεδόν όλοι πάνω από 19.
2: Δηλαδή έχουμε κάνει την παρέα των αριστούχων.
6: Με λίγα λόγια, ναι.
2: Ωραία, και πες.
6: Τι λέμε?
2: Τι άλλο θες να πεις, την παρέα των αριστούχων?
6: Α, είμαστε, είμαστε η παρέα των αριστούχων, είμαστε η παρέα των... δεν θα πω αυτό στην τηλεόραση. Θα πέρασουμε ωραία στην μπάρα, θα δούμε παιδιά. Αυτό.
2: Τι να πω. Κορίτσια δεν βλέπω μαζί σου.
6: Δεν είμαστε πολύ των κορίτσιων. Θα τα βρει αυτός. Δεν πιστεύω στα κορίτσια.
2: Όπα. Δεν πιστεύεις. Εξήγησέ το.
6: Δεν έχω δει κοπέλες στη ζωή μου.
2: Ορίστε.
6: Δεν έχω δει. Είμαι γενικά, άμα δεν δω κάτι, δεν το πιστεύω. Εντάξει.
2: Δηλαδή, αν δεις κάποια να σ' αρέσει, δε.
6: Τι να μ' αρέσει, εγώ σου λέω ότι δεν έχω δει κοπέλα στη ζωή μου.
1: Και αυτή η πίσω του τι είναι.
6: Εντάξει. Ποτέ τώρα.
1: Πού λες δεν έχεις δει ποτέ κορίτσια?
0: Να γνώ το παιδί.
2: Τώρα βλέπεις, θαύμα έγινε.
6: Άλλος.
2: Να δω τα παιδιά που γελάνε. Καλημέρα.
8: Καλημέρα σας, γεια σας.
2: Πάμε.
8: Πόσες
2: μερούλες?
8: Τέσσερις.
2: Μετά Πανελλήνιες?
8: Ναι, εντάξει. Τι να κάνουμε.
2: Τα πήγαμε καλά.
8: Καλά τα πήγαμε.
2: Ποιο είναι το πρόγραμμα για Πάρο?
8: Τώρα χαλάρα. Παραλία και κλαμπ αυτά. Και λίγο.
2: Ξυπνάμε.
8: Χάλια. Ξυπνάμε το πρωί.
9: Από 11 κάπου εκεί.
0: Δεν ξυπνάμε το πρωί.
2: Δεν προλαβαίνουμε τον μπράτσε.
8: Όχι. Α δούμε.
2: Εσείς, παιδιά?
10: Και εμείς πάρω πάμε. Πού πάμε?
2: Ποιο είναι το πρόγραμμά σας?
9: Λοιπόν, το πρόγραμμά μας είναι αυτό το παιδί εδώ πέρα αλκοόλ. Αλλά όχι πάρα πολύ, γιατί έχει ένα πρόβλημα με τα νεφρά του.
10: Έχουμε να πιούμε αλκοόλ ένα μήνα. Δίνουμε ρεσιτάλ σήμερα.
9: Ναι. Ξενύχτια, μπάνια, να περάσουμε ωραία. Αυτά, δεν νομίζω να θέλουμε και κάτι άλλο.
2: Κοπέλες, θα βρείτε εκεί.
9: Τα παιδιά όλοι δεσμευμένοι εδώ πέρα και εγώ δεσμευμένο, τίποτα. Πάμε να περάσουμε καλά σαν παρέα.
1: Μπράβο.
9: Ναι.
0: Μπράβο στα παιδιά.
2: Πολύ νωρίτερα.
0: Μπράβο.
9: Το Φεβρουάριο εμείς το έχουμε κλείσει.
2: Και πώς σας βγήκε η διαμονή?
9: Χρηματικά ή σε ταλαιπωρία?
2: Για πες μας σε ταλαιπωρία.
9: Αρκετά σε ταλαιπωρία, αλήθεια είναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πάρος είναι. Κλεισμένα όλα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή να
9: περάσετε. Ευχαριστούμε.
0: Έλα, Αλεξάνδρα, λοιπόν, συνεχίζει το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ουρές και είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό φεύγει ο κόσμος να πάει να χαλαρώσει.
1: Βίβα Ισπάνια φώναζα.
0: Και βίβα Ισπάνια.
1: Και στο λιμάνι, Νίκο Μπουζέα. Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες.
11: Έχουμε νέα πρωταθλήτρια κόσμου, η Ισπανία, πανάξια νομίζω. Και ο Μέση δυστυχώς για τους φίλους του δεν τα κατάφερε. Η Ισπανία όμως ήταν η καλύτερη ομάδα και στο τουρνουά αλλά και στον τελικό. Εδώ βλέπουμε τη στιγμή της απονομής με τον Ρόδρι να σηκώνει το βαρύτιμο τρόπαιο στον ουρανό της Νέας Υόρκης. Ήταν ένας τελικός που κράτησε το ενδιαφέρον του κοινού μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Στην παράταση κρίθηκε, η Ισπανία κέρδισε με 1-0 χάρη στον γκολ του Τόρες. Θα το δούμε στη συνέχεια το κοντράστ των συναισθημάτων. Ο Μακάλιστερ με το κεφάλι σκυμμένο. Οι Ισπανοί φυσικά πανηγυρίζουν για την επιστροφή της χώρας τους στην κορυφή του κόσμου μετά από 16 χρόνια. Το 2010 τα είχε καταφέρει για πρώτη φορά η Ισπανία. Τα καταφέρνει και το 2026. 2-2 έχει σε τελικούς και αποδεικνύει πως είναι μια τεράστια ποδοσφαιρική σχολή.
0: Η καλύτερη ομάδα έπαιζε με τον καλύτερο παίκτη απέναντι, έτσι.
11: Ακριβώς. Να πούμε ότι η Ισπανία πριν 2 χρόνια έχει κατακτήσει και το Euro και πάει να επαναλάβει μια ιστορία που είχε κάνει το 2008. Είχε πάρει το Euro, το 2010 το Mundial, το 2012 είχε ξαναπάρει το Euro. Είναι σε μια τέτοια φάση λοιπόν η Ισπανία με τον Luis de la Fuente στον πάγκο της, ο γυραιότερος προπονητής που κατακτά το Mundial σε ηλικία 65 ετών. Εδώ βλέπουμε και τον βασιλιά Φελίπε με την βασίλισσα Λετίθια και τις κόρες τους και εκείνες κράτησαν για λίγα δευτερόλεπτα το τρόπο και πανηγύρισαν μαζί με τον Λαμίν Γιαμάλ και την παρέα του. Εδώ το βλέπουμε και με τον Νίκο Williams. Και εδώ είναι η στιγμή που ο Τζιάννι Φαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, πηγαίνουν το τρόπαιο στον Ρόδρι. Και εκεί που υπήρχε η ανυπομονησία από τους Ισπανούς για να σηκώσουν το τρόπαιο, ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να συνομιλήσει για λίγο με τους παίκτες. Υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση στην διαδικασία του τροπαίου. Βλέπουμε εδώ τον Αμερικανό πρόεδρο δεξιά να συνομιλεί. Ο Ρόδρι ήταν ανυπόμονος, περίμενε να αδειάσει το τοπίο στην ουσία, ώστε στη συνέχεια να σηκώσει το τρόπαιο.
0: Εδώ βλέπουμε τον Ιφαντίνο, δες το.
1: Δεν λέει,
0: πάμε, δεν φεύγει.
11: Προσπαθεί να βάλει μία τάξη.
0: Θέλω να βγάλω φωτογραφία μαζί του. Λέει, Ιφαντίνο, πάμε να φύγουμε.
1: Τι σπούδιξε. Έλα. Τι του έκανε νοήματα, τίποτα.
11: Τίποτα.
0: Έλα, είναι η ώρα η δική του. Έλα, είναι η ώρα τη ομάδα.
11: Εδώ θα δούμε και τον Ρόδρι χαρακτηριστικά πώς περιμένει λίγο τον Ντόναλντ Τραμπ να φύγει από το σημείο ακριβώς.
0: Εδώ βλέπουμε και τη σημαία των Καταλανών εδώ. Τον.
11: Αριστερά,
0: τον Βάσκο, ναι, η οποία υπάρχει, γιατί είναι πολυσυλλεκτική ομάδα της Ισπανίας και η καταλανική αριστερά.
11: Βεβαίως. Όλες αυτές είναι ξεχωριστές ποδοσφαιρικές σχολές. Εδώ είναι το γκολ του Φεράν Τόρες. Στο 106 από την ασίστ του Νίκο Βίλιαμς είναι το γκολ που χώρισε τις δύο ομάδες στην παράταση το 2010 με γκολ στο 116 του Ινιέστα τότε. Τώρα ήταν ο Φεράν Τόρες ο παίκτης που χάρισε την νίκη. Έχει πάει στην γωνία εκεί που βρίσκονται οι οικογένειες των ποδοσφαιριστών της Ισπανίας. Το γκολ από όλες τις λήψεις. Η Αργεντινή, να πούμε ότι στα 90 λεπτά δεν είχε τελική, μονότερμα από την Ισπανία στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Είχε 20 τελικές σε κάποια στιγμή η Ισπανία, 0 η Αργεντινή. Γι' αυτό λέμε ποδοσφαιρικά μια δίκη κατάκτηση για τους Ισπανούς. Από την άλλη, ήταν πολλοί οι φίλοι του ποδοσφαίρου που ήθελαν να δουν τον Λιονέλ Μέση να σηκώνει το τρόπαιο. Και εδώ βλέπουμε τη στιγμή που έχει παραλάβει το μετάλλιο του και την συγκίνηση από την αποθέωση που γνωρίζει στο λεγόμενο last dance του με την εθνική Αργεντινής, τουλάχιστον σε παγκόσμιο κύπελο. Εμφανώς συγκινημένος ο κατά πολλούς κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου, δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυα του μπροστά στο θέαμα των χιλιάδων Αργεντινών να φωνάζουν ρυθμικά και το όνομά του, αλλά και να φωνάζουν για την Αργεντινή, παρά το γεγονός πως αυτή τη φορά δεν κατάφερε να φτάσει στην κορυφή του κόσμου.
1: Πολύ συγκινητικό. Μάλιστα.
11: Εδώ είναι και η φανέλα.
1: Και η φανέλα και η αποθέωση από τον κόσμο, από το κοινό.
11: Στα 39 του χρόνια ο Λιονέλ Μέση, δεν θα τον ξαναδούμε σε παγκόσμιο κύπελο. Μένει να φανεί τι θα κάνει σχετικά με τις υπόλοιπες διοργανώσεις με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής, αν θα συνεχίσει ή αν θα αποσυρθεί.
0: Μάλλον θα.
11: Λογικά είναι το last dance γενικά, και όχι μόνο για το παγκόσμιο κύπελο.
0: Γι' αυτό και είναι τους πολύ συγκινημένος. 39 ετών πλέον, δύσκολο να συνεχίσεις για οτιδήποτε από εκεί και πέρα.
1: Είναι πολύ. Έχει όσο, και τόσο
0: όσο καλός αθλητής και να είσαι.
11: Ο Ρονάλντο πήγε 41. Ο Καραγκούνης είναι μια διαφορετική ιστορία.
0: Άλλη ιστορία με τον Καραγκούνης. Λοιπόν,
1: όχι, είχαμε και σοου.
11: Είχαμε και το σοου, βεβαίως. Γιατί έχει γίνει και ένας χαμός με το συγκεκριμένο σοου. Είχαν πει ότι θα κρατήσει 17 λεπτά από την
0: πόσο κράτησε.
11: Κάτσε περίπου 27. Ναι. Επομένως, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Είναι κάτι που έρχεται από την Αμερική. Στην ουσία το βλέπουμε στο Super Bowl αυτό, ναι, το ημίχρονο. Το οποίο είναι και το κορυφαίο διαφημιστικό προϊόν του κόσμου, το ημίχρονο του Super Bowl. Το βλέπουμε λοιπόν και στο παγκόσμιο κύπελο. Εδώ είναι η BTS, συγκρότημα από την Νότιο Κορέα, το οποίο έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω του τα τελευταία χρόνια. Μετά από αυτούς εμφανίστηκε και ο Justin Bieber, γνωστός τραγουδιστής της pop μουσικής. Τον βλέπουμε εδώ σε πιο ήρεμους τόνους. Νομίζω όμως ότι τα βλέμματα τράβηξε αρχικά η Μαντόνα και στη συνέχεια η Σακίρα. Η Μαντόνα, η οποία δεν εμφανίστηκε και μόνη της, πρέπει να πούμε. Είχε μαζί τον Ρονάλντο το Φαινόμενο και τον Ροναλντίνιο. Εδώ είναι η Σακύρα με τον ύμνο του Μουντιάλ 2026, το Dadai, να τραγουδάει. Και εδώ βλέπουμε τον Ροναλντίνιο αριστερά, τον Ρονάλντο δεξιά, οι οποίοι οδηγούν ουσιαστικά το όχημα που μεταφέρει την Μαντόνα στον αγωνιστικό χώρο, σε μια πολύ iconic σκηνή, με τους δύο θρύλους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου αλλά και του βραζιλιάνικου να βρίσκονται δεξιά και αριστερά από την βασίλισσα της pop Μαντόνα, η οποία ξεσήκωσε τα πλήθη.
1: Πολύ ωραίες εικόνες και πολύ ωραίο σόου.
11: Ήταν εξαιρετικό. Υπήρχε μια γκρίνια από τον κόσμο για τα 27 λεπτά της διακοπής. Ότι ήταν πολύ. Νομίζω όμως ότι το σόου ήταν εξαιρετικό.
7: Θέλανε να το δείξουν αυτό, θέλανε να το απολαύσουν. Το κάνανε πάρα πολύ ωραία. Έτσι, και να δούμε λιγάκι τις διασημότητες.
11: Βεβαίως, γιατί το τελικό στο παγκοσμίου κυπέλλου αποτέλεσε πόλη έξι. Εδώ αρχικά βλέπουμε την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πήγε με το ελικόπτερο στο γήπεδο. Η πιο εντυπωσιακή άφηξη, αν μη τι άλλο, και στη συνέχεια παρακολουθεί τον αγώνα. Εδώ είναι η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου των Ηνωμένων Πολιτειών πίσω από plexiglass, προστατευτικά plexiglass για λόγους ασφαλείας. Εννοείται ήταν δρακόντια τα μέτρα. Τόσο για τη διοργάνωση, όσο και ειδικότερα για την άφηξη του Αμερικανού Προέδρου στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης. Εδώ Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος συναντήθηκε με τον YouTuber και streamer iShowSpeed. Οι δύο τους έχουν κάνει βίντεο και στην Ελλάδα. Γνωρίζονται καλά. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο έχει παρακολουθήσει όλα τα κορυφαία ποδοσφαιρικά γεγονότα φέτος. Matt Damon ή αλλιώς Οδυσσέας, όπως τον ξέρουμε τις τελευταίες μέρες, μαζί με την σύζυγό του που έχει καταγωγή από την Αργεντινή. Mick Jagger, ο θρύλος της ροκ μουσικής. Ο Richard Gere, ο Αμερικανός ηθοποιός, παρακολούθησε και εκείνος μαζί με τη σύζυγό του την αναμέτρηση. Χαβιέ Μπαρδέμ πανηγύρισε στο φινάλε, εννοείται, χωρίς την Πενέλοπε Κρούζ. Χωρίς την Πενέλοπε Κρούζ.
1: Άντε καλέ.
11: Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο star του NBA, μαζί με τον James Harden και εκείνος από τον μαγικό κόσμο του NBA, παρακολούθησε την αναμέτρηση. Novak Djokovic είδε και εκείνος τον αγώνα από κοντά, βρίσκεται τις τελευταίες μέρες, συμμετείχε και σε φιλικούς αγώνες. Για όσους δεν τον αναγνωρίζουν, Didier Drogba δεν έχει το χαρακτηριστικό μαλλί που είχε κάποτε. Ροναλντίνιο η άφηξή του. Και εδώ είναι πλάνα εντός αγωνιστικού, εντός γηπέδου, πάλι με τον Mick Jagger και τον Robbie Williams, να παρακολουθεί και εκείνος την αναμέτρηση.
1: Ωραία. Πολύ ωραία.
7: Ευχαριστούμε
1: πολύ
7: πάρα πολύ.
11: Να είστε καλά, καλημέρα.
7: Σε, καλά. Σε 4 χρόνια πάλι, εδώ, έτσι θα τα ξαναπούμε. 4 χρόνια.
1: Ευχαριστούμε τον Νίκο Μπουζέα και πάμε στο Δημήτρη Παπαϊωάννου.
7: Ποιος δεν έχει κοιμηθεί, το βλέπε. Με ποιον ήσουν χτες?
12: Με το ποδόσφαιρο, αλλά δεν είχα κάποια ξεκάθαρη.
1: Θα κατέβεις πια πολιτικό.
12: Καλά, δύο εθνικές άσχετες με την Ελλάδα παίζανε. Αλλά,
1: εντάξει, για ένα μέρος.
12: Η Ισπανία παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο. Απλά η Αργεντινή ήταν το τελευταίο του Μέση και θα ήταν ωραίο να το πάρει έτσι, να έχει δύο Μουντιάλ και δύο συνεχόμενα. Θα ήταν τρομερό. Όχι ότι δεν είναι ο καλύτερο παίκτη.
7: Όχι, πήρε θέση.
12: Αλλά θα ήταν ωραίο να το πάρει ο Μέση. Αλλά η Ισπανία παίζει πολύ καλύτερη μπάλα. Είχε πολύ ωραία ομάδα.
7: Για να δούμε ποιο θα το πάρει τώρα το κύπελο τη ανώτερη θερμοκρασία.
12: Λοιπόν, κορυφώνεται σιγά σιγά ο Κάσονα. Σήμερα και αύριο θα ξεπεράσει αρκετές περιοχές 40 βαθμούς, θα φτάσει στους 41 με 42. Την Τετάρτη το κύμα Κάσονα θα προχωρήσει μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί στη νότια χώρα, από τη στερεά Ελλάδα και στη Θεσσαλία εν μέρη βέβαια, και στην κεντρική δηλαδή, αλλά κυρίως στη στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα σημειωθούν πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Και την Τετάρτη πιθανόν να φτάσει και τους 43 βαθμούς τοπικά η θερμοκρασία. Την Τετάρτη σε Πελοπόννησο και στη Βιωτία και στην Κρήτη πιθανόν να φτάσει στους 42 με 43 βαθμούς. Από την Πέμπτη αναμένεται ουσιαστική αποκλιμάκωση του καύσωνα και την Παρασκευή θα έχουμε και βροχές σε καταιγίδες και θα είναι και οι θερμοκρασίες για λίγο, για λίγες μέρες, δηλαδή Παρασκευή κυρίως και Σάββατο, κάτω από τα κανονικά για την εποχή επέδα. Θα πέσει 10 βαθμούς σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, την Παρασκευή και το Σάββατο, η θερμοκρασία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα σημερινά και θα δούμε αναλυτικά και πόσο θα ανέβει ο υδράγυρος για τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, σήμερα γενικά πρώτον περιμένουμε καλό καιρό με λίγες νεφώσεις, ηλιοφάνεια. Και μόνο στην Ανατολική Μακεδονία, κυρίως και λιγότερο και στην Κεντρική Μακεδονία, θα σημειωθούν κάποιες μπόρες και καταιγίδες. Πιθανόν να είναι και ισχυρές τοπικά, ισχυρές λέω κυρίως για τους ανέμους, οι οποίοι θα ενισχυθούν κατά την ώρα των καταιγίδων σε αυτές τις περιοχές. Όλη την υπόλοιπη χώρα πάντως είναι πολύ καλός καιρός, ενώ με ηλιοφάνεια, χωρίς βροχές. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 3 με 5, τοπικά στον Ανατολικό Αιγαίο και τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ οι άνεμοι. Και η θερμοκρασία, όπως είπαμε, ανεβαίνει λίγο ακόμα σήμερα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές, 35 με 39 τοπικά και 40 με 41 και στην Λοκαρνανία και στη Θεσσαλία και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου και στην Κεντρική Μακεδονία. Περιμένουμε τα 40 βαθμούς σήμερα. Θα είναι η πιο ζεστή μέρα του φετινού καλοκαιριού μέχρι τώρα, γιατί και η Τρίτη θα είναι πολύ ζεστή μέρα. Λοιπόν, εδώ στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. με λίγες νεφώσεις, 37 με 38 βαθμούς ανεβαίνει, περίπου ένα βαθμό σχέση με χθες η θερμοκρασία. 2 με 4 μποφόρ, μεταβλητή άνεμη. Εδώ στην Αττική θα πνέουν θαλάσσιες αύριες στην πραγματικότητα, με αυξημένη υγρασία. Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, παραδοτικά αυξημένες γύρω από τα ορεινά. Μικρή πιθανότητα να βρέξει προς τα ορεινά και στα ανατολικά τμήματα του νομού. 35 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία, αλλά με αρκετή υγρασία λόγω του νοτιά που θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι και μετά. 3 με 4 μποφόρ νοτιάς στο θερμαϊκό. Να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολες, 32 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία, με ηλιοφάνεια. 33 βαθμούς στη Λίμνο, με αρκετή υγρασία και ηλιοφάνεια. 35 βαθμούς στην Κέρκυρα, με καλό καιρό. Στην Τρίπολη, ως 36 βαθμούς το μεσημέρι, από τις πιο υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών. 35 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης, με αρκετή ζέστη στο Ηράκλειο. Και εδώ στην Αττική, 37 με 38 βαθμούς στα Μέγαρα, 35 στον Πειραιά, 36 στην Κηφισιά, 34 στην Γλυφάδα. Βλέπετε λίγο πιο χαμηλές στα νότια προάστια, γιατί θα έχουμε νοτιά, αλλά με αρκετή υγρασία και 35 βαθμούς στο Λαύριο. Λοιπόν, να δούμε τις θερμοκρασίες αύριο, που και αύριο περιμένουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, τουλάχιστον 5 με 7 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Με τον υδράγυρο να φτάνει αύριο τους 36 με 39 και τοπικά και τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλία, πάλι στο Λακαρνανία και στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Εκεί θα δούμε να κορυφώνεται ο καύσωνας την Τρίτη και Τετάρτη, όπως είπαμε. Θα πέσει η θερμοκρασία. Βλέπετε τη διαφορά βόρειας ενότητας χώρας στη Μακεδονία μέχρι 32-33 βαθμούς. Ναι, και στη Θράκη 31 βαθμούς. Όμως από το ύψος της Θεσσαλίας, κυρίως στερεά και νοτιότερα, 40 με 42 βαθμούς θα φτάσει, ειδικά στην Αργολίδα, Λακωνία, στη Βιωτία και στην Κρήτη. Και μάλιστα θα είναι και μία μέρα με αρκετά πολύ υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιές Τετάρτη, γιατί θα ενισχυθεί λίγο ο δυτικός άνεμος. Θα είναι μια μέρα με πολύ ψηλό, πιθανόν και ακραίο κίνδυνο για πυρκαγιές στα ανατολικά υπηρετικά.
7: Άρα η Τετάρτη πιο δύσκολη για την Νότια Ελλάδα.
12: Ακριβώς.
7: Η Τρίτη γενικά για την Ελλάδα.
12: Και η Δευτέρα και η Τρίτη γενικότερα για την Ελλάδα. Ναι. Ναι. Ακριβώς. Στη βόρεια χώρα μόνο θα πέσει την Τετάρτη δηλαδή.
7: Και από Πέμπτη είμαστε.
12: Και από Πέμπτη πέφτει θερμοκρασία σημαντικά. Ναι. Και η Παρασκευή θα χρειαστεί λίγη προσοχή για τις καταιγίδες. Κυρίως σε περιοχές του Αιγαίου, γύρω από το Αιγαίο και πιθανόν και στη Μακεδονία και στη Θεσσαλία.
1: Μάλιστα.
7: Πολλοί φεύγουν για διακοπές εκείνη την περίοδο.
12: Σωστό.
7: Γι' αυτό και διαμαρτύρονται εντόνως.
12: Για λίγο θα είναι, αλλά θα θέλει λίγο προσοχή. Για λίγο πάντως θα είναι.
7: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
7: Έτσι, πάμε να κάτσουμε.
1: Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας. Είναι εδώ στο στούντιο ο κύριος Ενδρεβέλης. Καλημέρα, αντιπρόεδρε.
7: Καλώς ήρθατε.
1: Καλή εβδομάδα.
7: Καλή εβδομάδα που είστε και στο στούντιο.
13: Καλή εβδομάδα.
7: Έτσι και τα λέμε για κοντά.
13: Να είστε
7: καλά.
1: Και η κυρία Νανά Χαρβαλάκου, δικηγόρος. Καλημέρα, κύριε Χαρβαλάκου. Σας περιμένουμε και εσάς μια μέρα από εδώ, από τα μέρη μας. Οπότε μπορέσετε και προλαβαίνετε και το
14: με μεγάλη μου χαρά, ευχαριστώ
1: το πρόγραμμά σας.
7: Του χρόνου, έτσι. Στην επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Έτσι, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, βεβαίως, με τον κύριο Σενδρεβέλη, γιατί έχουμε αυτό το θρίλερ σε εξέλιξη στην Κυψέλη, με την σωρό αυτής της γυναίκας που βρέθηκε, κύριο Σενδρεβέλη, μέσα σε μία βαλίτσα. Είναι πολύ θλιβερό να μην έχει αναζητήσει κανείς τη συγκεκριμένη γυναίκα. Να μας πείτε πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών.
13: Καταρχήν, να μου δώσετε 2 λεπτάκια χρόνο πριν μπούμε στο θέμα που με ρωτήσατε, επειδή είχαμε μια δραστήρια, υπερδραστήρια εβδομάδα στα νότια προάστια και θέλω να πάρω λίγο από το χρόνο και από το βήμα που δίνετε για να μιλήσω για τους συναδέλφους και να δώσω πολλά συγχαρητήρια, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα στα νότια προάστια μια χούφτα αστυνομικών που είναι στην ασφάλεια του Κοροπίου, στην ασφάλεια του Σαρονικού, στην ασφάλεια της Βουλιαγμένης, στην ασφάλεια του Ελληνικού, είχαν πάρα πολλές επιτυχίες και θα ήθελα να τους πω, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, οι επιτυχίες της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος του Ελληνικού FBI επισκιάζουν τις επιτυχίες των συναδέλφων στα μικρότερα τμήματα, όμως και αυτή είναι άξιση συγχαρητηρίων, γιατί καταβάλλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είχαμε, όσον αφορά το Κοροπί, εξιχνίαση εγκληματικής ομάδας, η οποία είχε ρημάξει στο παραλιακό μέτωπο σταθμευμένα αυτοκίνητα και έκλεβε τους συνανθρώπους μας. Συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν, προφυλακίστηκαν. Είχαμε συνεργασία Κοροπίου με Σαρονικού για εγκληματική ομάδα που διακινούσε ναρκωτικά στα νότια προάστια. Είχαμε εξιχνίαση βαριάς ληστείας από την υπηρεσία της ασφάλειας της Βουλιαγμένης, ο οποίος χωρίς να υπάρχουν και πάρα πολλά στοιχεία, παρόλα αυτά έγινε μια σωστή έρευνα και οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Και είχαμε και αυτόφορη σύλληψη από την ασφάλεια της Αργυρούπολης Ελληνικού των γνωστών ΔΔΕ Μαϊμού υπαλλήλων, οι οποίοι πήγαν από έναν συνάνθρωπό μας να κλέψουν με τη γνωστή μέθοδο, οι οποίοι συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο και οδηγήθηκαν και αυτή τη δικαιοσύνη.
1: Καλά κάνετε και τα λέτε, κύριε Σενδρεβέλη.
13: Τώρα, έτσι, για το ζήτημα που μου είπατε και αναφερθήκαμε. Είναι μια διαδικασία, βρίσκεται καταρχήν η αστυνομία να πούμε ότι η όλη διαδικασία είναι στην φάση της προανάκρισης. Αναζητείται από το αρχείο της αστυνομίας όλες οι δηλώσεις εξαφανίσεων γυναικών που έχουν δηλωθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει όταν υπάρχει μια δήλωση εξαφάνισης να υπάρχει περιβάλλον, οικείο, συγγενικό για να δηλώνεται στην αστυνομία. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις, το είπατε και εσείς προηγουμένως, όπου δυστυχώς άνθρωποι που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, να το πούμε έτσι, εξαφανίζονται και δεν υπάρχει κανένας συγγενής, φίλος, οικείος να το δηλώσει στην ελληνική αστυνομία για να μπορέσει να οδηγηθεί η αστυνομία στην ταυτοποίηση. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως ξέρετε και εσείς από το ρεπορτάζ, βρέθηκε μέσα σε μια βαλίτσα η νεκρή, σε προχωρημένη σύψη. Περιμένουμε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής, θα γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις, γιατί θα μας διευκολύνει να δούμε ποιος ήταν ο λόγος του θανάτου. Βεβαίως από πλευράς αστυνομίας έχει γίνει επιτόπια αυτοψία στο χώρο. Έχουν συλλεχθεί, από ό,τι έχω πληροφορηθεί και εγώ, και μαρτυρικές καταθέσεις και αναζητείται βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή και την ευρύτερη περιοχή για να δούμε ποιος ήταν αυτός που πήγε στον χώρο αυτόν τον εγκαταλειμμένο την βαλίτσα ή να μας δώσει κάποια στοιχεία. Και από εκεί και πέρα είμαστε σε φάση ακόμα διερεύνησης του περιστατικού. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Συσχετίζονται βεβαίως και με υποθέσεις που έχουν δει στο φως της δημοσιότητας εξαφανίσεων. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει κάτι στα χέρια της αστυνομίας που να μας οδηγεί με βεβαιότητα για την ταυτότητα της συγκεκριμένης.
7: Ένα ερώτημα στην κυρία Χαρβαλάκου για τα άτομα αυτά τα οποία αναζητούνται και δεν βρίσκονται σχεδόν ποτέ. Εδώ βλέπουμε μια γυναίκα η οποία πραγματικά δεν έχει τυπήσει ένα τηλέφωνο να πει ότι αναζητούμε αυτή τη γυναίκα.
15: Ναι, πραγματικά αυτό προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είμαι βέβαιη ότι τα έμπειρα στελέχη των ανθρωποκτονιών, γιατί νομίζω ότι έχει χρεωθεί υπόθεση των ανθρωποκτονιών, θα βρουν την άκρη του νήματος. Να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι τα ευρήματα της σημερινής νεκροψίας, νεκροτομής, που θα αποκαλύψει και τα αίτια και το χρόνο αλλά και το μηχανισμό θανάτου. Οι τοξικολογικές επίσης θα είναι πολύ σημαντικές. Να δούμε αν πρόκειται για άτομο τοξικοεξαρτημένο, γιατί νομίζω ότι ο χώρος που ανεβρέθη ισορρός είναι στέκη, από ό,τι διαβάζω, τοξικομανών. Και επίσης, να πούμε για το DNA, γιατί έχει ληφθεί DNA. Θεωρώ όμως, εξ όσων γνωρίζω, ότι εάν δεν υπάρχει στην Τράπεζα Δεδομένων της Ελλάς δείγμα, είναι αδύνατη η ταυτοποίηση, δυστυχώς. Ναι. Επίσης, πολύ σημαντική η συλλογή του βιντεοληπτικού υλικού. Να δούμε ποιος, με ποιο μέσο και γιατί επιλέχθηκε το συγκεκριμένο σημείο. Αυτό που λέμε η διαδρομή της βαλίτσας. Και κάτι τελευταίο, πολύ σημαντικό, ότι η τοποθέτηση στη βαλίτσα δεν θα μπορούσε να γίνει, εξ όσων διαβάζω, αν είχε περάσει ικανός χρόνος μετά το θάνατο, λόγω της ακαμψίας. Άρα, πρέπει να έγινε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετά το θάνατο.
1: Κύριε Σεντρεβέλη, μία τελευταία ερώτηση για το θέμα αυτό. Συγγνώμη, κυρία Χαρβαλάκου, σας διέκοψα. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι?
15: Παρακαλώ, παρακαλώ. Όχι, παρακαλώ.
1: Υπάρχει περίπτωση να είναι αυτή η Κινέζα που έχει εξαφανιστεί?
13: Εντάξει, διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα. Δεν, αυτή τη στιγμή, εξ όσων έχω δει και εγώ και από τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, δεν υπάρχουν από τα στοιχεία που να μας οδηγούν εκεί. Βεβαίως όμως η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος ποτέ στην περίπτωση της προανάκρισης δεν αποκλεί καμία περίπτωση. Ερευνούνται όλες οι περιπτώσεις, είναι ανοιχτά όλα τα στοιχεία, όμως δεν βλέπουμε στοιχεία εκ πρώτης όψεως που να μας οδηγούν εκεί.
7: Λοιπόν, τώρα θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Γιαννακό, είναι ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗΝ. Κύριε Γιαννακό, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας για αυτήν την τραγική ιστορία που έχουμε από εχθές στα Χανιά, όταν η συνάδελφό σας νοσηλεύτρια, δεν ξέρω με ποιον, αν έφταιγε εκείνη ή όχι, θα το δει η τροχέα, θα μας το πει και ο κύριος Σεντρεβέλης, έπεσε, εμβόλησε ένα ασθενοφόρο το οποίο κατεπήγοντα πήγαινε μέσα περιστατικό. Κάναν κάρπα εκείνη την ώρα οι συναδελφοί σας νοσηλευτές μέσα για να σώσουν τον άνθρωπο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του και να τραυματιστούν και οι δύο νοσηλευτές. Τι μαθαίνουμε?
16: Καλημέρα. Τι περίεργα παιχνίδια που μπορεί να παίξει έτσι η τύχη.
1: Πολύ.
16: Καμιά φορά σχόλαγε η νοσηλεύτρια από τη δουλειά της νυχτερινή βάρδια, πήγαινε σπίτι της και ένα ασθενοφόρο μετέφερε έναν 53χρονο ο οποίος αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα, καρκίνου τελικού σταδίου, αλλά έπαθε ανακοπή στο σπίτι του και κλείθηκε λοιπόν και προσπαθούσαν να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο και ο ένας ο διασώστης ήταν στην καμπίνα και έκανε κάρπα στον 53χρονο. Εκεί λοιπόν σε μία διαστάρωση
17: συγκρούστηκαν τα δύο οχήματα με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να κάνει τούμπες. Ο 53χρονος δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Άγιο είχε ο διασώστης που ήταν στην καμπίνα, που πραγματικά δηλαδή σώθηκε με πνευμοθόρακα και πιλάω, νοσηλεύεται βέβαια, εκτός κινδύνου, και η νοσηλεύτρια μαζί με τον άλλον διασώστη νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με πιο ελαφρά τραύματα. Χτες το βράδυ μίλησα με την νοσηλεύτρια, μου είπε ότι είχε κάνει και πριν 3 χρόνια σπονδυλοδεσία, την πονάει αρκετά ο αυχένας, το πόδι της, η κοιλιά της είναι μέσα στο νοσοκομείο. Τι να σας πω, σημασία έχει αυτό που πρέπει να πούμε και θα μας το εξηγήσει και ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, είναι ότι κανένα κρατικό όχημα, είτε είναι ασθενοφόρο, είτε είναι πυροσβεστικό όχημα ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχει την δυνατότητα να παραβιάζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Ναι. Κύριε Γιαννάκο, πριν πάμε στον κύριο Σεντρεβέλη για να μας
17: εξηγήσει. Και βέβαια θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες,
1: ναι,
17: ότι μπορεί να μην μπορεί να παραβιάζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά όταν ένα ασθενοφόρο μεταφέρει έναν τραυματία όμως, ένα έκτακτο περιστατικό, το ένα λεπτό είναι πολύ σημαντικό να φτάσει νωρίτερα στο νοσοκομείο. Θα πρέπει να του δίνουν το δρόμο, δηλαδή να του κάνουν χώρο για να περνάει.
1: Ακριβώς. Επειδή μας είπατε ότι επικοινωνήσατε με την νοσηλεύτρια, την οδηγό του Γιοταχή, σας είπε κάτι για τις συνθήκες του τροχαίου?
17: Θα σας πω τι μου είπε η ίδια. Ότι το ασθενοφόρο παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και ότι η ίδια είχε πράσινο φανάρι και ήταν σε κίνηση και προχώρησε κανονικά. Mm. Εκεί το σημείο είναι κοντά στο νοσοκομείο. Παρότι το ασθενοφόρο είχε σιρήνα, επειδή ακούγονται συνεχώς σιρήνες γιατί είναι κοντά στο νοσοκομείο, μπαινοβγαίνουν ασθενοφόρα, αυτό μπερδεύει. Και δεν είχε οπτική επαφή με τη διασταύρωση αυτιά του σημείου που κινούνταν το ασθενοφόρο.
7: Κύριε Σεντρεβέλη, άρα το ασθενοφόρο, αν είναι έτσι όπως τα λέει η νοσηλεύτρια, παραβίασε το κόκκινο με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το συμβάν.
13: Κοιτάξτε, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Καταρχήν, να αντιληφθούμε και την πίεση που υπάρχει στους συναδέλφους των ΕΚΑΒ που μεταφέρουν κάποιον βαριά ασθενή, βαριά τραυματία. Το αντιλαμβανόμαστε, διότι και τα περιπολικά της αστυνομίας, όταν αναγκάζονται να παραβιάσουν κάποιους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, γιατί δεν μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όταν προέχει η ανθρώπινη ζωή, είναι πολλές οι περιπτώσεις που και πληρώματα και του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας μπορεί να παραβιάσει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ως οχήματα έκτασης ανάγκης. Βέβαια, όπως είπε πολύ καλά ο πρόεδρος και πολύ σωστά, δεν επιτρέπεται, θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, δηλαδή δεν επιτρέπεται η παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από κανένα όχημα. Και βεβαίως στην περίπτωση του ατυχήματος υπάρχουν και σχετικές ευθύνες. Τώρα εγώ δεν γνωρίζω, σίγουρα υπάρχει προανάκριση από πλευράς της τροχέας που έχει επιληφθεί. Θα συλληφθούν μαρτυρίες να δούμε τι έγινε, αν υπήρξε παραβίαση, όπως λέει ο πρόεδρος του Ερυθρού Σηματοδότη. Είναι ένα πολύ δύσκολο περιστατικό. Θα πρέπει να πούμε, να ακούν και οι συμπολίτες μας. Έχουν άμεση προτεραιότητα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Θα πρέπει να έχουμε τις αισθήσεις μας τεταμένες να παραχωρούμε προτεραιότητα σε όλα τα οχήματα έκτακτης ανάγκης,
7: είτε αυτά είναι περιπολικά.
13: Ισχύει, βεβαίως. Ο κώδικας της κυκλοφορίας ισχύει για όλα τα οχήματα. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Ποιος δεν έχει δει ωστόσο στον δρόμο του...
17: Αν θυμάστε, την ίδια κουβέντα κάναμε πριν από περίπου ένα χρόνο,
1: ναι,
17: έξω από το Αττικό νοσοκομείο στο Χαϊδάρι, στην Καβάλα.
1: Σωστά.
17: Που πάλι ένα μηχανάκι πέρναγε, πέρασε ένα στενοφόρο και δυστυχώς αυτός με το μηχανάκι που έπεσε πάνω του σκοτώθηκε.
1: Ποιος δεν έχει δει στον δρόμο του, πρόεδρε, κύριε Σεντρεβέλη, κύριε
17: Χαρβαλάκου,
1: να περνάει στενοφόρο.
17: Δεν είναι ζήτημα ευθυνών. Πρέπει τα
1: ερχόμαστε
17: τα κρατικά που έχουν δουλειά, θα πρέπει να τους παραχωρούμε το δρόμο.
1: Ακριβώς.
17: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό καμιά φορά που προσπαθεί το ασθενοφόρο να περάσει ανάμεσά μας, και εμείς βιαζόμαστε γιατί του παρακολουθούμε.
1: Έχετε πάρα πολύ
17: το δρόμο
1: δίκιο.
17: Να περάσει για να
1: τους ανοίγουμε,
17: έναν
1: πρόεδρε, το,
17: αλλά
1: το
17: εδώ
1: δρόμο.
17: Όμως είναι το ζήτημα λίγο
1: δεν
17: διαφορετικό.
1: Ακούει ο πρόεδρος. Έτσι. Λοιπόν, ανοίγουμε, λέω, το δρόμο και πολλές φορές όλοι μας έχουμε δει ασθενοφόρο να περνάει και με κόκκινο, να κόβει λίγη ταχύτητα, να ελέγχει την κυκλοφορία ακόμα
13: κατά
1: και σε μεγάλες οδικούς.
17: Όταν έχεις ένα έμπραγμα, τι να κάνεις.
15: Πρέπει να επιτρέπετε
1: να πω κύριε Χαρβαλάκο.
15: Εγώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Καταρχήν, το βίντεο είναι συγκλονιστικό, όπως αποτυπώνει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Δεύτερον, μην ξεχνάμε ότι ο οδηγός κρατικού οχήματος είναι εκ του νόμου υπόχρεος. Τι σημαίνει αυτό? Είναι υπόχρεος σε ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή σε σχέση με ένα κοινό οδηγό. Και το τρίτο που θα ήθελα να πω είναι ότι νομικά μας ενδιαφέρει, νομίζω ότι έχει μία αξία νομικά, το αν ο διαμετακομιζόμενος, ο άνθρωπος στον οποίο παρέχονταν η βοήθεια, εάν υπήρξε, είχε ήδη απολέσει τη ζωή του ή εάν αμελής οδηγική συμπεριφορά συνέβαλε αιτιοδός στο θάνατό του.
1: Έχει
15: σημασία
1: αυτό που λέτε.
15: Είναι ένα πολύ λεπτό νομικό ζήτημα. Δηλαδή, σε ποιο στάδιο ήταν το ΚΑΡΠΑ, εάν είχε ξαναβρει τις αισθήσεις του και αν η αμελής οδηγική συμπεριφορά κάποιου, αν υπήρξε, θα το βρει η προανάκριση, συνέβαλε αιτιοδός στο θάνατο.
1: Μπλεγμένο το θέμα, κυρία Χαρβαλάκου.
17: Ναι, ήταν πολύ ιδιαίτερο νομικά. Ότι το περιστατικό, να υπενθυμίσω ότι ο 53χρονος που μετέφεραν τον παρέλαβαν από το σπίτι του με ανακοπή και παρότι κάνανε κάρπα, χρησιμοποίησανε απεινιδωτή. Δεν είχαν καταφέρει μέχρι εκείνη την ώρα που συνέβη το τροχαίο να τον επαναφέρουν.
13: Μάστε, μάστε. Λοιπόν, πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, την καλημέρα μας. Δυστυχώς η είδηση δεν ήταν ακόμα μια φορά καλή που μας μετέφερες. Τώρα, να πάμε μέχρι το Ηράκλειο, κύριε Συνδρεβέλη, της Κρήτης. Δώσανε ραντεβού έφηβες να λύσουν τις διαφορές τους και καταλήξαμε να έχουμε τον ξυλοδραμό μιας 15χρονης και γύρω-γύρω η αρένα βιντεοσκοπούσε από διάφορες λήψεις το γεγονός.

0: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, υπάρχει και το θέμα της εποπτείας των ανηλίκων, θα πρέπει να το βάλουμε στο τραπέζι αυτό, δηλαδή της επιμέλειας που θα πρέπει να δείξουν οι γονείς όσον αφορά τα παιδιά. Δεν είναι κάτι εύκολο. Εμείς που έχουμε παιδιά καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες στο να μεγαλώσει σήμερα ένα παιδί. Δυστυχώς θα πρέπει να το πούμε όμως ξεκάθαρα, γιατί το έχουμε πει και πολλές φορές από την εκπομπή σας, δεν μπορεί η παραβατικότητα των ανηλίκων να λυθεί και να δοθεί λύση από την ελληνική αστυνομία. Θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, να το πούμε ξεκάθαρα, να γίνει μια ενδοσκόπηση όσον αφορά της ελληνικής κοινωνίας, να δούμε τι φταίει, να δημιουργηθούν δομές από πλευράς πολιτείας που έχουν να κάνουν και να τοποθετηθούν και ψυχολόγοι στα σχολεία, το έχουμε ξαναπεί αυτό, και γενικότερα το ζήτημα αυτό θα πρέπει να λυθεί από την κοινωνία και όχι από την αστυνομία. Είτε γίνει σύλληψη, είτε δεν γίνει, είτε οδηγηθούν στο αυτόφορο οι ανήλικοι που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουν ειδικό και ιδιαίτερο νομικό καθεστώς. Αντιλαμβανόμαστε ότι το ζήτημα της παραβατικότητας των ανηλίκων, το οποίο έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, δεν μπορεί να το λύσει η ελληνική αστυνομία. Θα πρέπει η πολιτεία να δείξει επιμέλεια γύρω από το ζήτημα αυτό, να το θέσουμε στο τραπέζι, να καταλάβουμε ότι είναι ένα σοβαρό ζήτημα και να πάρουμε λύσεις ως κοινωνία για να λυθεί το ζήτημα αυτό.
1: Κυρία Χαρβαλάκου.
2: Ναι, και εγώ θα ήθελα να πω ότι πραγματικά η νεανική παραβατικότητα είναι ένα φαινόμενο που θεριεύει και βλέπουμε ότι μεταλλάσσεται σε μια πιο σκληρή μορφή, πιο εξευτελιστική για το θύμα. Δηλαδή βλέπουμε πολύ συχνά ανάρτηση βίντεο στο διαδίκτυο, μαγνητοσκοπείται η πράξη αρένα ακριβώς όπως το αναφέρατε, και βλέπουμε και συχνότερη εμπλοκή κοριτσιών, γυναικείου φίλου σε αυτά τα φαινόμενα. Όπως ανέφερε πολύ σωστά και ο κύριος Σεντρεβέλης, είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο και ως προς τα αίτια του, αλλά και ως προς την επίλυση πιθανών. Ναι. Πολύ σημαντικός και ο ρόλος των γονέων, γι' αυτό όπως διάβαζα και σε αυτή τη δικογραφία, πέραν του χαρακτηρισμού της σωματικής βλάβης που προκλήθηκε στο θύμα, θα εξαρτηθεί ο χαρακτηρισμός και από τα ευρήματα του ιατροδικαστή, αν υπήρξε πλήγμα σε ευπαθή σημεία του σώματος κλπ. Είναι κατηγορούμενοι, δυστυχώς, το λέω με λύπη, ναι, και οι γονείς για το αδίκημα της παραμέλησης, ναι, εποπτείας. Ναι. Έχουν πάντα ευθύνη οι γονείς. Λοιπόν.
1: Κυρίως οι γονείς, όχι τα παιδιά.
3: Κύριε Χαρβαλάκου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και είστε
2: ευχαριστώ
3: καλά.
2: Πάρα πολύ.
3: Έχουμε ένα καλό καλοκαίρι και στους δύο.
0: Επίσης.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ μαζί μας. Λοιπόν.
1: Και Γιάννη Σαραντάκος εδώ μαζί μας. Καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα σε αδελφή, καλημέρα σας.
3: Είτε στο τελικό, γιατί σας βλέπω λίγα και
4: ναι, ναι, ναι.
3: Με Ισπανία, με Αργεντινή ήσουν.
4: Αργεντινή.
3: Αργεντινή ήσουν.
4: Ναι, στους χαμένους, ναι.
1: Στεναχωρημένος δηλαδή σήμερα.
4: Εντάξει. Καλά, κοιμήθηκα το βράδυ, αν με ρωτάτε, αλλά η Αργεντινή πάντα την πίστευα ότι παίζει πολύ καλύτερη μπάλα από την Ισπανία, ειδικά.
1: Λοιπόν, σήμερα στις 4 είναι το ραντεβού. Τελευταία συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Με μηνύματα.
3: Καλό καλοκαίρι.
4: Ναι, ναι, τελευταία και μετά. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι θα πάρουν τα είδη μπάνιου για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να πάνε στις παραλίες. Ναι. Τα μηνύματα που θα στείλει ο κ. Μητσοτάκης, προσέξτε, θα γίνει το εξής οξύμορο. Όλη του η ομιλία, όποιος μπορεί να προβλέψει για το τι θα πει, θα έχει προεκλογικό χρώμα, κόντρες, αντιπαραθέσεις με δύο, Τσίπρας Ανδρουλάκης. Εκλογική ετοιμότητα, εγρήγορση σίγουρα, διλήμματα, απάντηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά και τις τελευταίες εξελίξεις. Όλο θα είναι εκλογικό και κάπου στο μέσο της ομιλίας, στο τέλος, θα πει ότι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους.
1: Το 2027.
4: Ακριβώς. Δηλαδή, πείτε μου εσείς τώρα από εκεί πέρα, ποιο είναι το συμπέρασμα.
3: Τότε γιατί έχει εγρήγορση ένα χρόνο νωρίτερα σχεδόν.
4: Μα πρόσεξε, γιατί βάζει τα διλήμματα από τώρα, γιατί ανεβάζει τους τόνους, γιατί συγκρούεται με έντονο προεκλογικό χρώμα, γιατί θα πει στους βουλευτές του ότι τρέξτε να επικοινωνήσετε το έργο που κάναμε την τελευταία επταετία. Όλο θα είναι εκλογικό πλην της μοναδικής φράσης που θα πει ότι οι εκλογές θα γίνονται 27. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το διφορούμενο μήνυμα. Είναι προφανές ότι ο Μητσοτάκης θέλει να έχει στα χέρια του όλες τις επιλογές ανοιχτές και να δει ακριβώς πότε θα πάει σε εκλογές. Αν θα πάει δηλαδή το φθινόπωρο ή αν θα πάει την άνοιξη του 27. Ναι. Κρατάει και τα δύο σενάρια ανοιχτά και κάτι δημοσκοπήσεις, κάτι το κλίμα μετά την επιστροφή από τις διακοπές όλων μας, κάτι η τιμή της βενζίνης. Όλο αυτό θα αποτελέσει το, αν θέλετε, θα δει με βάση αυτά αν θα πάει σε εκλογές.
3: Κάτι και τι που έχει περισσέψει να μοιράσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι το βασικό ζητούμενο, τι έχει, τι δίνεις, έτσι.
4: Ναι.
3: Και αν αυτά που είναι να δώσεις,

0: θα βάλει στο δίλημα, θέλετε να τα πάρετε, ψηφίστε με, ή πάρτε τα και ψηφίστε με, για να πάνε πιο αργά οι εκλογές.
1: Ναι, νομίζω ότι το δίλημα Μητσοτάκη δεν θα έχει να κάνει με τα μέτρα, θα έχει να κάνει με το πισωγύρισμα ή με το πάμε μπροστά. Δηλαδή θα έχει να κάνει με την πολιτική σταθερότητα, ένα, και δύο, να μην πάνε στράφοι οι θυσίες που, όπως θα πει ο ίδιος, έκανε ο ελληνικός λαός τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το μπροστά ή πίσω.
2: Ναι, αλλά έχει και από την άλλη μεριά όμως και κάποιες εύκολες υποσχέσεις. Όπως για παράδειγμα υποσχέσεις για 13η σύνταξη, έστω και σταδιακά.
1: Ναι. Έχει. Δεν ξέρω αν κατά πόσο είναι εύκολες ή δεν είναι, αλλά σε κάθε περίπτωση και ο Ανδρουλάκης με την εξαγγελία την οποία μόλις ανέφερε η Αλεξάνδρα, και ο Τσίπρας με τον περιορισμό των ανοσιοτήτων, όλα αυτά. Καταλαβαίνω ότι είναι μια άλλη γραμμή από τον
0: Μητσοτάκη. Χωρίς να έχουμε το οικονομικό πρόγραμμα ακόμα το Αλέξη Τσίπρα.
1: Κανενός, εντάξει, ναι, κανενός. Το θέμα είναι απλώς αν ο Μητσοτάκης θα μπορέσει να απαντήσει σε αυτά, χαρακτηρίζοντας τις λαϊκιστικές κορώνες και ότι να επιλέξει ο κόσμος η σταθερότητα και τον νοικοκύρη, σε εισαγωγικά, ναι, που παρουσιάζει το πρόγραμμά του, έχοντας μετρήσει το πόσο κάνει. Γιατί απέναντι του Μητσοτάκη στη ΔΕ θα έχει τη 13η σύνταξη, τη μείωση του ΦΠΑ, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και την αλλαγή, τον περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων που παίζει ο Τσίπρας.
2: Τα παίρνω από τους πλούσιους, τα δίνω.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι στη ΔΕΘ και οι δύο παίκτες, και ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Τσίπρας, θα μιλήσουν με αριθμούς. Γιατί θα προσπαθήσουν να πείσουν ότι και το δικό τους πρόγραμμα είναι αξιόπιστο.
2: Άρα ουσιαστικά έχει ένα διμέτωπο μπροστά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ναι,
2: τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ναι, να διαχειριστεί.
1: Πού συμφωνούν αυτοί οι δύο? Συμφωνούν στη διαφθορά. Δηλαδή, Τσίπρας και Ανδρουλάκης, εκτός του οικονομικού κομματιού, θα παίξουν πάρα πολύ έντονα και τη διαφθορά. Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει ένα χαρτί σήμερα, θα το ακούσουμε, για την αντιπολίτευση η οποία ουσιαστικά υβρίζει. Ναι. Θα μιλήσει για την εγκληματική οργάνωση που λένε, τον χαρακτηρίζουν ο κ. Τσίπρας με τον κ. Ανδρουλάκη. Θα μιλήσει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν 11, έμειναν 4 για πλημελήματα. Είναι βέβαιο ότι θα απαντήσει η αντιπολίτευση ότι και γιατί πανηγυρίζεις, 4 για πλημελήματα είναι, διώκονται. Αλλά για τον κύριο Μητσοτάκη νομίζω ότι θα απαντήσει και με αφορμή την τελευταία έκθεση του υπερκράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δείχνει ότι η Ελλάδα έχει κάνει βήματα προς τα πάνω. Νομίζω ότι όλο αυτό, η διαφθορά και η απάντηση Μητσοτάκη, θα είναι στο προεκλογικό παιχνίδι αρκετά έντονα το επόμενο διάστημα.
0: Άρα λοιπόν να αναμένουμε από εκεί τώρα.
1: Πάμε πάντως σε σκληρό. Θα πάμε σε ένα καλοκαίρι το οποίο θα έχει μια παρένθεση τον Αύγουστο, το 15 Αύγουστο, αλλά πολύ νωρίς, με την επιστροφή του πολιτικού προσωπικού από τις διακοπές, δηλαδή γύρω στις 17-18 Αυγούστου. Θυμηθείτε με, να είμαστε καλά, θα μπούμε σε μια προεκλογική τροχιά.
2: Όταν την Παρασκευή εδώ στο στούντιο σε εμάς είχε τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Τσουκαλά να ανεβάζουν, ναι, τόσο πολύ τους τόνους σε μια περίοδο που βλέπαμε τα καράβια να φεύγουν γεμάτα, ναι, μέσα Ιουλίου, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Ναι. Καλά, για τον κύριο Γεωργιάδη δεν νομίζω ότι είναι εκεί.
0: Η περίοδος χρονική κάπως.
2: Δεν ψάχνει την περίοδο. Ναι, νομίζω.
0: Το θέμα είναι ότι μπήκε στον καυγά και ο κύριος Τσουκαλάς και έγινε μετά, έχει γίνει viral όλο αυτό.
1: Ναι, γιατί θέλουν στο Πασόκ, έχουν επιλέξει ως αντίπαλο εκτός του Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη.
0: Μαζί.
1: Θυμίζω ότι τον κύριο Γεωργιάδη είναι και στα δικαστήρια. Δηλαδή έχει καλέσει τον κύριο Ανδρουλάκη να του κάνει μηνύση. Έχει ξεφύγει λίγο από την πολιτική αντιπαράθεση.
0: Λοιπόν, πάμε για την μετά, τι θα λέγαμε, μετά φάμελο εποχή, η κυρία Δούρα να λαμβάνει το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε και πόσους έχουν αλλάξει τώρα τα τελευταία, πραγματικά.
1: Ναι. Κυρία Δούρα εξελέγει πρόεδρος κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, με ψηφοφορία μεταξύ 8 μελών στην πραγματικότητα. 7 ψήφους πήρε, ένα λευκό. Το εντυπωσιακό του Σαββατοκύριακου ήταν πάντως ότι για πρώτη φορά υπήρξε επίθεση από την Κουμουνδούρου στον κύριο Τσίπρα. Ναι. Μέχρι τώρα, όποτε και να, ήταν πολύ προσεκτικές οι δηλώσεις, ναι, όλων. Για πρώτη φορά κατηγορήθηκε ευθέως ο κύριος Τσίπρας ότι ουσιαστικά θέλει τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν κάτι που έχουν ξανακούσει. Εκεί να είμαστε έτοιμοι όλοι ότι θα υπάρξει και μία πια ένας νέος αντίπαλος του κύριου Τσίπρα γεννήθηκε το Σαββατοκύριακο. Αυτά τα όχι αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια, κάτι θέλω να πω αλλά δεν το λέω, στο απειρόβλητο ο κύριος Τσίπρας τελειώσανε. Φαίνεται ότι και η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάκης πολύ πιο έντονα από τους άλλους δύο θα επιτεθούν στον κύριο Τσίπρα, θεωρώντας ότι πίσω από τα όσα έχουν συμβεί βρίσκεται ο πρώην Πρωθυπουργός ο άνθρωπος που έκανε το ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση.
2: Περάσανε πλέον σε μια άλλη εποχή στον ΣΥΡΙΖΑ. Γυρίσανε σελίδα, είναι στην επόμενη τους μέρα και οι άνθρωποι που έχουν παραμείνει βγαίνουν και λένε, να το πω, τα πράγματα με το όνομά τους. Τα πράγματα με το όνομά τους λένε, γιατί στην πραγματικότητα από τις προηγούμενες εκλογές μέχρι και τις επόμενες, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαλυθεί και όλο ξεκίνησε από την αποχώρηση του Αλέξη
1: Τσίπρα. Και είναι
2: Τσίπρα.
1: Και απολύτως λογικό, Αλεξάνδρα. Δηλαδή, αν δεν επιτεθείς στον Τσίπρα, το εύκολο ερώτημα όλων μας θα είναι γιατί δεν πας μαζί του. Κλείσε το μαγαζί, πήγαινε εκεί, κάνε τη μετακόμιση και πήγαινε από την Κουμουνδούρου στην Αμαλίας.
2: Και κυνήγα την ουρά σου. Γιατί αυτό θέλει στην
1: ακριβώς,
2: πραγματικότητα.
1: Και περίμενε το Τσίπρα αν θα σε φωνάξει να είσαι στο ψηφοδέλτιο. Άρα η επίθεση κατά Τσίπρα νομίζω ότι είναι μονόδρομος πια για το ΣΥΡΙΖΑ, για όσους έχουν μείνει εκεί. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λογικά θα περιμένουμε και εκεί μία σύγκρουση. Δηλαδή ο κ. Τσίπρας απέναντί του θα έχει το Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη και το πρώην κόμμα του. Ναι. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Αν έμεναν σιωπηλοί, όπως ο κ. Φάμελος, το ερώτημα είναι γιατί δεν πας μαζί του.
0: Σωστά. Σωστά. Τώρα, Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Έτοιμος για την έκθεση.
1: Είναι.
0: Το είπες
1: καταφατικά.
0: Πρώτα συνταξιούχοι, μετά φόροι, μετά διάφορες κοινωνικές.
2: Προγραμματάρα δεν έχουνε.
1: Ναι.
2: Όπως λένε τα στελέχη τους. Έχουμε προγραμματάρα και στελεχάρες.
1: Δύσκολο καλοκαίρι για τον κύριο Ανδρουλάκη. Ναι. Δύσκολες οι δημοσκοπήσεις. Εάν οι δημοσκοπήσεις μείνουν όπως είναι και το Σεπτέμβριο, δηλαδή μετά τη ΔΕΘ, αφού έχει μετεθεί ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, θα είναι ένα πολύ κρίσιμο τεστ για τον κύριο Ανδρουλάκη αυτό. Διότι αντιλαμβάνεσαι ότι αν μείνει σταθερά τρίτος στα όρια του τέταρτου. Αντιλαμβάνεις ότι ο πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά δεν υπάρχει και θα δείτε ότι και τα στελέχη πια, ενώ τον κύριο Γερουλάνο, τον κύριο Διαμαντοπούλου, θα έχουν μία δυσκολία να υπερασπιστούν αυτή τη γραμμή.
0: Ναι.
1: Όπως δυσκολία είναι και φταίνε για όλα οι δημοσκοπήσεις και ίσως και κάποια κακά ΜΜΕ. Όταν όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την ίδια εικόνα, κάτι, πώς το λέει, δεν είναι στραβός, δεν στραβαρμενίζεις, ούτε δεν είναι στραβός ο γυαλός, στραβαρμενίζεις εσύ, έτσι. Άρα καταλαβαίνετε ότι και για τον κύριο Ανδρουλάκη το στοίχημά του είναι η κυβερνησιμότητα. Δεύτερος δείκτης, τον οποίο δεν το έχουμε συζητήσει, στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, υπολείπεται όχι μόνο του Μητσοτάκη και του Τσίπρα πια. Κονταροχτυπιέται με τον Κυριάκο Βελόπουλο και οριακά με τον Ζωή Κωνσταντοπούλου στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Θέλω να πω ότι αυτά είναι θέματα για τον κύριο Ανδρουλάκη, τα οποία φαντάζομαι πρέπει να λυθούν ισοκομματικά μέσα Σεπτέμβρη, αρχής Οκτώβρη πρέπει να έχουν λυθεί, αν δεν έχουμε πάει σε εκλογές μέχρι τότε.
0: Αν δεν έχουμε πάει μέχρι
2: τότε.
1: Όλοι πάντως, να ξέρετε, οι ηγέτες των κομμάτων αυτή την περίοδο ασχολούνται και με τα ψηφοδέλτια. Έχετε το υπόψη σας. Αναζητούν πρόσωπα. Όλοι οι νυν υποψήφοι είναι αυτοδικαίως ξανά. Όλοι οι νυν βουλευτές είναι αυτοδικαίως υποψήφοι. Ψάχνουν όμως νέα πρόσωπα. Κάτι μου λένε για 70 με 80 νέα πρόσωπα ψάχνουν στη Νέα Δημοκρατία. Λίγο λιγότερα στο ΠΑΣΟΚ και ψάχνει και ο κ. Τσίπρας πρόσωπα να χτίσει εν ώψη των εκλογών.
2: Περιμένουν στην ουρά. Έχουν κάνει ουρά έξω από την Αμαλίας.
0: Παρακαλώ, είναι σε το χαρτάκι με τον γιατρό.
1: Νέα πρόσωπα να χτίσει.
0: Νέα πρόσωπα.
1: Τα δεδομένα τα έχουν. Αλλά προσέξτε, για τον κύριο Τσίπρα το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι μπορεί να βρει νέα πρόσωπα με το που θα μπουν τα παλιά, έχουν ένα προβάδισμα, έτσι. Ένα το νέο. Προφανώς.
2: Και λογικό είναι.
1: Και να δούμε και τι θα γίνει στην επικρατεία των κομμάτων που θα έχει ενδιαφέρον, γιατί και είναι σφραγίδα του κάθε αρχηγού.
2: Ξέρουμε ονόματα για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά
1: που
2: είχαμε πει, ο κύριος
1: Νικήτας Κακλαμάνης θα είναι επικεφαλής κατά πάσα βεβαιότητα, ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς ακούω ότι θα είναι και αναζητούνται οι γυναίκες.
0: Μάλιστα. Δύσκολη έξεση πάντα για έναν αρχηγό όταν φτιάχνει ο ίδιος το ψηφοδέλτιο επικρατείας, να πούμε ότι είναι καθαρά αρχηγικό. Έτσι.
1: Καθαρά αρχηγό πρώτος παίζει ρόλο, αυτό μένει. Ο κ. Κακλαμάνης είναι εύκολη λύση για τον κ. Μητσοτάκη, ένα ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πρόεδρος Βουλής.
0: Και συσπηρώνει το κόμμα.
1: Όπως επίσης πρέπει να δούμε και, και την ποσόστοση. Θέλουν οπωσδήποτε γυναίκες όλοι. Θυμίζω ότι και στο παρελθόν υπήρχαν πρόσωπα από γυναικείο φύλο και πρόσωπα από το, αν θέλετε, από συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους. Αλλά
0: και
1: δεν είναι αυτό που λέμε.
0: Και να εκλεγούν.
1: Στην επικρατεία, τι εννοείς.
0: Ναι, δηλαδή, βλέπουμε και στις περιφέρειες να εκλέγονται οι γυναίκες. Να μην μπήκαν για να συμπληρώσουν το ψηφοδέλτιο.
1: Σωστά.
0: Να υπάρχουν γυναίκες και στο ελληνικό κοινοβούλιο. Να μην μένουμε με λίγο με μικρό
1: αριθμό. Στο χέρι μας είναι.
2: Πάμε καλύτερα, είναι η αλήθεια. Ναι.
0: Πάμε,
2: Πάμε καλύτερα. Ωραία. Και η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο και την προηγούμενη φορά και στη γαλάζια, νομίζω, κοινοβουλευτική ομάδα, είδαμε πολύ περισσότερες γυναίκες και στην επικρατεία είχε αρκετές γυναίκες την προηγούμενη φορά, έτσι, που εξελέγησαν κιόλας.
1: Ισχύει. Έχετε τα τηλέφωνα σας ανοιχτά, μήπως χτυπήσει. Από οποιοδήποτε κόμμα. Εγώ δεν ξέρω ποιο κόμμα, από όποιο κόμμα.
3: Γιάννη Σαρουντάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Έτσι λοιπόν, να πούμε ότι μόλις επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για το ποιο είναι το πακέτο της ΔΕΘ, αλλά θα είναι μαζί μας και η κυρία Αγαπηδάκη.
2: Η κυρία Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, θα είναι μαζί μας και φυσικά έρχονται Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος, με πλούσιο ρεπορτάζ, παρασκήνιο και τη δική τους ματιά στα όσα συμβαίνουν.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουντροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μη θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός δανειευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Όχι.

0: σε εσάς που τώρα ήρθατε στην παρέα μας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή άδεια.
1: Α, μπράβο. Εκεί,
0: εκεί.
1: Βάζει αισιόδοξα μηνύματα. Το φάγαμε και τον Ιούλιο τώρα. Οι περισσότεροι
0: που φτάσαμε.
1: Περιμένουν οι περισσότεροι να φύγουν, να πάνε στις διακοπές τους, να ξεκουραστούν, να κοιμούνται περισσότερο. Να φεύγει το μυαλό τους, να είναι ξεκούραστοι.
0: Καλοκαιράκι. Και ό,τι και να γίνει.
1: Κλείστε τα τηλέφωνα.
0: Όποιο και να είναι το μπάτζετ του καθενός, κάποιες μερούλες θα καταφέρουμε να τις ξεκλέψουμε και να κάνουμε έτσι διακοπές, να πάρουμε μια μικρή ανάσα.
1: Έτσι, μέχρι να τελειώσουμε πάντως ο Νίκος Ανανούρης, θέλω να σου πω ότι θα είναι πάντα εκεί στη θέση του στην Κωνσταντινούπολη για μας περιμένει.
0: Εννοείται θα είναι στη θέση του. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, Νικόλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Μετράμε και εμείς αντίστροφα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Βέβαια.
0: Και εσύ πότε βγαίνεις σε άδεια, μαζί μας φανταζόμαστε. Ή έχεις κι άλλο.
2: Μαζί,
0: όλοι.
2: Μαζί, με το που τελειώσει εκπομπές.
0: Σβήνεις τις ημέρες. 4 και σήμερα.
2: Έτσι κάνουμε. αυτό το κάνω εδώ και 3 εβδομάδες. Από πριν τον Άτο το κάνω, η αλήθεια είναι αυτό. Αλλά τώρα είμαστε στην τελική εβδομάδα. Οπότε καταλαβαίνετε. Περνάνε πιο δύσκολα οι τελευταίες μέρες παραδοσιακά.
0: Ισχύει αυτό.
1: Λοιπόν, Νικόλα, πάμε να ξεκινήσουμε λιγάκι με τα όσα γίνονται στα κατεχόμενα σήμερα. Είναι η μαύρη επέτειος. Περάσανε 52 χρόνια από την πρώτη εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο. Ακολούθησε και δεύτερη αμέσως μετά. Απόν ο πρόεδρος Ερντογάν, αλλά είναι και ο κύριος Γκουλέρ. Έλα να σε ακούσουμε.
2: Ακριβώς. Συμπληρώνονται λοιπόν σήμερα 52 χρόνια από τη μαύρη επέτειο, από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, και σήμερα αναμένεται να κορυφωθούν και οι εκδηλώσεις τα κατεχόμενα σχετικά με την τουρκική εισβολή. Το εντυπωσιακό στοιχείο πάντως είναι φέτος, το οποίο το καταγράφουμε, είναι ότι όπως έγινε γνωστό, ο Ταγίπ Ερντογάν δεν θα παραστεί φέτος στις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα στα κατεχόμενα, ούτε το 2016 ούτε το 2022 είχε πάει στα κατεχόμενα για τις εκδηλώσεις. Ήταν οι δύο χρονιές που δεν είχε δώσει το παρόν ο Τούρκος πρόεδρος. Γενικά μεταβαίνει πάντα εκείνη την ημέρα. Δεν ξέρουμε αν σημαίνει κάτι, αν αυτό δεν πηγαίνει λόγω του ότι ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων πλέον είναι αντιπολιτευόμενος, είναι ο του Φάντερ Χιουρμάν ή θέλει να στείλει κάποια μηνύματα στο Κυπριακό. Είναι πάντως μια στάση η οποία καταγράφεται και εδώ στην Τουρκία. Παρ' όλα αυτά έχει στείλει και τον αντιπρόεδρό του, τον Γκιλμάς, αλλά και τον Γιασάρ Γκιουλέρ, τον Υπουργό Άμυνας Τουρκίας, ο οποίος φρόντισε χθες να στείλει και κάποια μηνύματα και να αποτυπώσει την πάγια θέση, την αδιάλακτη πάγια θέση της Τουρκίας όσον αφορά το Κυπριακό. Ο Γιασάρ Γκιουλέρ συναντήθηκε με στρατιώτες και καταρχάς επέμεινε στην αδιάλακτη λύση των δύο κρατών και στο ισότιμο καθεστώς που πρέπει να έχουν οι Τουρκοκύπροι σύμφωνα με τον Γιασάρ Γκιουλέρ. Τα έβαλε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκεκριμένα, σχετικά με το πρόσφατο ψήφισμα που καταδίκαζε την τουρκική εισβολή. Ο Γιασάρ Γκιουλέρ το χαρακτήρισε ως παράλογο και ψήφισμα με μεροληπτική προσέγγιση που ουσιαστικά επηρεάστηκε από το ελληνοκυπριακό λόμπι, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Μίλησε για σφαγές που έχουν υποστεί Τουρκοκύπροι, τις οποίες δεν δίνουν σημασία οι Ευρωπαίοι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ έκανε και αναφορές για σφαγές του παρελθόντος, όπως την Πελοπόννησο, οι οποίες και αυτές έχουν καταγραφεί και κάποιοι κάνουν τα στραβά μάτια, σημείωσε ο Γιασάρ Γκιουλέρ με ιδιαίτερα οξύ τόνο, θα λέγαμε, και επέμεινε για άλλη μια φορά, εξέφρασε την ενόχλησή του για τη θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με φόντο και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Εξέφρασε την ενόχληση που υπάρχει στην Άγκυρα σχετικά με την κινητικότητα που υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο και με τη γαλλική παρουσία, αλλά και με την ελληνική παρουσία που έφτασε στο νησί μετά και το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν.
1: Λοιπόν, αυτές είναι οι πάγιες τακτικές που ακολουθεί η Τουρκία. Δεν μας εκπλήσουν και επίσης δεν μας. Τα γνωστά.
0: Τα μας τρομάζουν. Λοιπόν, μας έλεγε πριν, για να αλλάξουμε λίγο θέμα και κλίμα, Νίκο Νανούρη, ο Νίκος Μπουζέας, που συζητούσαμε για το Μουντιάλ, ότι υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις για το halftime show. Είχατε κι εσείς.
2: Είχαμε και μηδό αντιδράσεις, αλλά για άλλους λόγους από ό,τι θα ανέφερε ο Νίκος Μπουζέας, διότι εδώ δεν προβλήθηκε ποτέ. Δεν το είδαν ποτέ το halftime show.
1: Σοβαρά.
0: Τι λες.
2: Και να σας πω, ήμουνα και εγώ έξω και το βλέπα το μάτς. Η τουρκική κρατική τηλεόραση το μετέδιδε το μάτς και έβλεπα εκεί που περίμενα και εγώ το halftime show. Είχα ακούσει τι θα γίνει. Βλέπω ξαφνικά 4 σχολιαστές να σχολιάζουν τις φάσεις του πρώτου ημιχρόνου. Λέω δεν μπορεί, μάλλον θα καθυστέρησε. Την ίδια ώρα βλέπω στα social media ότι κυκλοφορούν πλάνα Και μετά κατάλαβα, είδα και τις αντιδράσεις που πήγαν στην Τουρκία, ότι δεν προβλήθηκε ποτέ το halftime show και υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις και σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπου αναφέρουν ότι 1,5 δισεκατομμύριο κόσμος έβλεπε αυτό το υπερθέαμα, το οποίο έχει συζητηθεί για πολλούς λόγους. Στην Τουρκία δεν είδα ποτέ, δεν το είδα ποτέ, το είδα μόνο από τα πλάνα τα οποία κυκλοφόρησαν αφού τελείωσε το συγκεκριμένο
1: σοου. Δεν τους αρέσει η Μαντόνα, δεν τους αρέσει η Σακύρα. Τι γίνεται, Νίκο, πες μας, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Επίσημη θέση δεν πήρε η τουρκική κρατική τηλεόραση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό όμως προκάλεσε πάντως ιδιαίτερες αντιδράσεις, ότι αντί να βλέπουν τη Μαντόνα, τη Σακύρα, τον Ροναλντίνιο, τον Ρονάλντο και όλους όσους εμφανίστηκαν, έβλεπαν 4 σχολιαστές να σχολιάζουν το πρώτο ημίχρονο, το οποίο ήταν και κακό μεταξύ μας.
0: Άλλοι γκρίνιαζαν γιατί κράτησε από 17-27 λεπτά και άλλοι γκρίνιαζαν γιατί 27 λεπτά έβλεπαν ανάλυση του ημιχρόνου που είχαν ήδη δει που και περίμεναν τώρα να ανοίξει λίγο το ματάκι τους.
1: Λοιπόν, Νικόλα, ο τελικός περνάει στην ιστορία. Α, το δούνε στο διαδίκτυο οι Τούρκοι, έτσι. Εσύ με ποιον ήσουν, Νικό, με Αργεντινή ή με Ισπανία?
2: Εγώ ήμουν με το ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο χθες έπαιξε Ισπανία χωρίς καμία αμφιβολία.
0: Άντε κι εσύ, άντε κι εσύ. Σαν τον Παπαϊωάννου μας βρήκε.
1: Λοιπόν,
0: σαν πολιτικός, διπλωματική απάντηση.
1: Θα κατέβεις κάτω να σε ψηφίσουμε, δηλαδή.
2: Όχι, πήρα ξεκάθαρη θέση υπέρ της Ισπανίας. Έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και εννοείται στήριξα.
1: Είδες, όλοι είναι με το ποδόσφαιρο, αλλά μετά είναι με την Ισπανία που κερδίζει. Ναι. Με τον νικητή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Μόνο 40 άκουσα με την Αργεντινή.
0: Λοιπόν. Είναι ξεκάθαρα, έτσι. Μόνο για 40 άκουσα.
1: Πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ να συναντήσουμε τη Σάντρα Γεράγελου. Σάντρα, καλή
0: μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Οικονομολόγος μας, κύριο Τσαγκάρης, να είστε καλά, κύριε Τσαγκάρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Για να δούμε αυτό που θα μετρήσει και αυτό που αναμένουμε λίγο μετά τις διακοπές, είναι να βρούνε πλεονασμά το οποίο να το αξιοποιήσουν στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης, έτσι. Έχουν πλεονασμά?
3: Έχουν, υπέρβαση έχουν.
1: Υπέρβαση. Αλλά από αυτά τι μπορεί να φτάσει σε εμάς?
3: 4,48 στο εξάμηνο από 1,95 προβλεπόμενο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
3: Και έχουν και επέκταση τη ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες.
1: Άρα σου δίνει ένα μπόνους από εκεί. Ναι.
3: Και έχουν και ειδική ρύθμιση, 0,3% του ΕΕΠ, που μπορεί να πάρει και μόνιμο χαρακτήρα, δηλαδή κανένα 500 εκατομμύρια, για παρέμβαση στα ενεργειακά, για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.
0: Για να δούμε όμως
3: τώρα. Άρα υπάρχουν
0: τώρα
3: περιθώρια και υπάρχει και πολύ δυνατή εισήγηση της Επιτροπής μας, της Επιτροπής Φορολογικής Αρρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία έχουμε την τιμή να συμμετέχουμε, με την προεδρία του εκλεκτού συναδέλφου μας, του Γιώργου του Χριστόπουλου. Έχουμε κάνει πρόταση 25 σημείων στην κυβέρνηση, σαν Επιτροπή Φορολογικής Αρρωγής, για παρεμβάσεις ενώπιση της ΔΕΘ, σε φορολογία, εργατοασφαλιστικά, αναπτυξιακά, μικρομεσαίους. Θα δούμε τώρα τι από αυτά, βέβαια, θα μπορέσει η κυβέρνηση
0: να
3: δώσει πολιτικές επιλογές αυτά.
0: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, Σάντρα Γεράγγελου, τι θα περιλαμβάνει και ποιος θα αφορά μάλλον αυτό το πακέτο της ΔΕΘ, το φετινό πακέτο? Θα ακούσουμε και κάποιες κατηγορίες πολιτών που δεν τις είχαμε ακούσει στις προηγούμενες εξαγγελίες.
4: Παρ' όλα αυτά, στη στόχευση του Υπουργείου Οικονομικών είναι η μεσαία τάξη, βέβαια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες, το ενεργειακό που είναι πολύ σημαντικό και το στεγαστικό, ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για τα νοικοκυριά. 1,5 δις ήταν αρχικά το ύψος του πακέτου της ΔΕΘ, ωστόσο υπό προϋποθέσεις και αναλόγως πώς θα πάνε και τα έσοδα από τον τουρισμό Ιούλιο-Αύγουστο, ενδέχεται να φτάσει και τα 2 δις. Συζητάμε για μόνιμες φοροελαφρύνσεις, όχι απλά έκτακτες παρεμβάσεις. Mm-hmm. Θα δούμε ενδεχομένως αλλαγές στην φορολογική κλίμακα, με διορθώσεις στα φορολογικά κλιμάκια, μειώσεις δηλαδή φόρων, ούτως ώστε να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, όσον αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες. Εδώ είναι υποσυζήτηση αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα. Δεν θα αλλάξει ο πυρήνας, δεν καταργείται το τεκμαρτό εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών. Ωστόσο, θα υπάρχουν διορθώσεις στις στρεβλώσεις που βλέπουμε στην πράξη και ενδεχομένως να μην είναι και οριζόντιες, αλλά να αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών. Και ίσως οι μεταρρυθμίσεις αυτές, οι διορθώσεις αυτές, να γίνουν με τη μορφή επιβράβευσης όσων είναι συνεπείς στα μέτρα
1: να
4: που έχουν.
1: Να πάρουν τον πόνους,
4: που λέτε. Ακριβώς.
1: Ναι. Τώρα πάμε στις επιχειρήσεις.
4: Πάμε στις επιχειρήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις και εδώ, ενδεχομένως μειώσεις φόρων, νέα κίνητρα για επενδύσεις, βελτιωμένες αποσβέσεις στις επενδύσεις και βέβαια αυτό που είναι υποσυζήτηση είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου τόσο για ατομικές επιχειρήσεις όσο και για νομικά πρόσωπα, με στόχο φυσικά την αύξηση της ρευστότητας
0: της αγοράς. Κάτι που
4: το ζητάνε πολύ, βεβαίως και αυτό θα είναι υπό προϋποθέσεις και με τη μορφή επιβράβευση σε όσους είναι συνεπείς.
0: Μάλιστα.
4: Τώρα,
1: τέλος
4: επιτιδεύματος. Τέλος επιτιδεύματος. Όπως όλοι γνωρίζουμε, για τις ατομικές επιχειρήσεις ήδη έχει καταργηθεί. Γίνεται συζήτηση για επέκταση της κατάργησης του τέλους επιτιδεύματος και στα νομικά πρόσωπα. Ενδεχομένως και αυτό να γίνει με κριτήρια. Για παράδειγμα, κάποιος που έχει αυξήσει το προσωπικό του, το μέσο όρο του προσωπικού, να έχει είτε μείωση είτε κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Έχει γίνει και πρόταση τουλάχιστον να καταργηθεί για τα υποκαταστήματα των νομικών προσώπων σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση να υπάρξει πλήρης κατάργηση όπως έχει γίνει και στις ατομικές επιχειρήσεις.
0: Άρα, ό,τι είναι να γίνει μέχρι στιγμής από αυτά που βλέπουμε, με κριτήρια θα γίνουν.
4: Όλα είναι με κριτήρια και δεν έχουν κλειδώσει και τα μέτρα αυτά. Όλα αυτά είναι στο τραπέζι, είναι συζητήσεις που γίνονται σχετικά με το τι θα περιλαμβάνει το πακέτο, είναι προτάσεις. Θα κλειδώσουν όμως τα μέτρα στα τέλη Αυγούστου, αναλόγως και με τα έσοδα που θα έχουμε τον Ιούλιο-Αύγουστο.
1: Πάμε να δούμε τις ασφαλιστικές φορές για εργαζόμενους και επιχειρήσεις.
4: Μείωση φυσικά, περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ούτως ώστε να μειωθεί το μισθολογικό κόστος για τις επιχειρήσεις.
1: Το πρόβλημα της οικογένειας είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι η επόμενη μας κάρτα. Να δούμε τι ακριβώς
4: δίνει. Εδώ εξετάζονται μέτρα να δοθούν ενισχύσεις σε οικογένειες με παιδιά, μέτρα για νέους γονείς και βέβαια αυτό θα συνδυαστεί και με τη στεγαστική πολιτική. Θα υπάρξουν δηλαδή μέτρα που θα συνδυάσουν επιδοτήσεις προς την οικογένεια σε συνδυασμό φυσικά με την κύρια κατοικία.
0: Και άλλος μεγάλος πονοκέφαλος.
1: Το στεγαστικό το πρόβλημα που είναι και η επόμενη μας κάρτα, ναι. Και...
4: Τώρα, για το στεγαστικό που συζητάμε, θα έχουμε νέες παρεμβάσεις στη φορολογία των ενοικίων. Αναζητούνται τρόποι να αξιοποιηθούν κλειστά ακίνητα. Και βέβαια... Και βέβαια θα έχουμε και ενίσχυση των προγραμμάτων στέγασης. Δεν αποκλείεται να δούμε διορθώσεις στο σπίτι μου 2 ή ενδεχομένως ένα σπίτι μου 3.
1: Κύριε Τσακάρη, τι μπορεί να κάνει από όλα αυτά και τι δεν μπορεί. Πάμε να σας ακούσουμε.
3: Εντάξει, έχει περιθώρια δράση η κυβέρνηση και φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός σκέφτεται να κάνει παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα. Όχι οριζόντιες μεν, αλλά μόνιμου χαρακτήρα δε. Δεν ξέρουμε την... δεν θέλει να μπει από ό,τι συγκλίνουν όλες τις πληροφορίες σε ένα προεκλογικό καύσωνα παροχών και να τεινάξει τη δημοσιονομική πειθαρχία στον αέρα. Ιδιαίτερα όταν τον ευνοεί και το πολιτικό κομματικό περιβάλλον όπως διαμορφώνεται, αλλά λόγω της ύπαρξης πολλών αντιπάλων εννοώ εγώ, χωρίς να επισέρχομαι στην πολιτική συζήτηση. Λοιπόν, θα σταθμίσει τις επιλογές του. Τι να σας πω, η κυβέρνηση είναι ο διαχειριστής της πολυκατοικίας σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι οι δικές μου οι προσωπικές προτιμήσεις. Μπορεί να τολμήσει πράγματα. Παράδειγμα, πρόταση που έχουμε κάνει σαν φοροτέχνες και λογιστές είναι το να έρθει και στον επιτιδευματία, στο φυσικό πρόσωπο, ο φορολογικός συντελεστής που υπάρχει στις επιχειρήσεις. Δηλαδή, σήμερα ένας επαγγελματίας, αν κάνει μία οίκη, έχει 22%. Αν μείνει φυσικό πρόσωπο επαγγελματίας, φτάνει 44%.
1: Σωστό.
3: Υπάρχει ένας παραλογισμός εδώ, ο οποίος εύκολα μπορείς να τον φοροαποφύγεις, να το πω έτσι. Δηλαδή να του προτείνουμε εμείς, το κάνουμε συνήθως, κάνε μια εταιρεία, να πας στο 22%. Γιατί να κλείνει κανείς τα μάτια και να μην το δώσει μόνος του. Ή να έχει ακατάσχετο ελεύθερος επαγγελματίας, όπως έχει και το φυσικό πρόσωπο, τα 1.600 που ανακοίνωσε τώρα ο κύριος Περακάκης. Υπάρχει λοιπόν ένας εξορθολογισμός σε κάποια μέτρα, τα οποία δεν είναι βέβαιο ότι έχουν κάποιο κόστος για την κυβέρνηση. Είναι μάλλον αγγυλώσεις του παρελθόντος, είναι κολλήματα του παρελθόντος, να το πω, τα οποία θα έπρεπε κανείς να τα δει να τα θεραπεύσει με ένα πνεύμα πιο ευρύ.
1: Να ρωτήσω κάτι και τους δύο, επειδή σίγουρα ακούτε στον πολιτικό διάλογο για τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό στο δημόσιο. Τελικά, ποιο είναι το κονδύλι, έχουμε καταλήξει, κύριε Γκρέκ, πόσο είναι?
4: Δεν νομίζω ότι γίνεται καταρχάς συζήτηση για 13η σύνταξη και 13ο μισθό.
3: Όταν έχει 35 δις, το είπε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Ναι. Η μισθοδοσία του δημοσίου, κοιτάξτε, και η συντάξη είναι δεδομένο κονδύλι. Δεν μπορεί κάποιο να.
1: Ξεκινάει ο προπολογισμό.
3: Είναι συγκεκριμένο το κονδύλι. Αν κάνει τη διαίρεση αυτή με του 12 μήνες, βγαίνει τι είναι το ετήσιο. Λοιπόν, είναι 2,5 με 3 δισεκατομμύρια το μήνα, καλό ή κακό. Μην προχωρήσω τη συζήτηση τώρα, θα γίνω δυσάρεστος. Διότι εάν κανείς σκεφτεί ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνονται προκαταβολικά στη χώρα μας, τα μειολογιστικά, αυτό που λέμε εμείς τώρα να καταργηθεί η προκαταβολή φόρου, αυτό δεν λέμε.
1: Ναι.
3: Τι σημαίνει προκαταβολή φόρου, δεν είναι φορολογία. Απλά δίνεις τα χρήματα της επόμενης χρονιάς, ενώ δεν είναι βέβαιο ότι θα έχεις αυτά τα έσοδα.
0: Και ότι θα τα βγάλεις αυτά τα χρήματα.
4: Δεν
0: τα
4: μειολογιστικά βγάλεις, λοιπόν. Μπορεί να μην υπάρχει καν η επιχείρηση και καλείς αυτή τη στιγμή να πληρώσεις φόρο για την επόμενη χρονιά που δεν ξέρεις καν.
3: Που δεν ξέρεις καν αν θα υπάρχεις. Λοιπόν, θα τα πάρεις πίσω βέβαια μετά. Μετά θα τα πάρεις πίσω.
1: Αλλά σου λέει ο άλλος,
3: σήμερα τα έχω τα χρήματα που δεν τα έχω.
4: Πού
3: θα πάω να δανειστώ για να τα βρω. Κατά την ίδια έννοια λοιπόν. Προφανώς θα ήταν ευχάριστο να δώσει κάποιος 13η ή 14η σύνταξη. Προφανώς θα ήταν ευχάριστο. Το θέμα είναι ότι όταν έχουν γίνει αυτές οι περικοπές για να επιβληθεί μια δημοσιονομική τάξη, και να το πω διαφορετικά, αν υπήρχαν περιθώρια, ας δώσει αυξή σύνταξη. Γιατί τι πάει να πει 13η και 14η σύνταξη. Είναι λίγο θεωρητικό το.
1: Ξεκινήσατε μας λέγοντας ένα ποσό ότι έχει βγάλει 5 δισεκατομμύρια μέχρι τώρα.
3: Μα έχει βγάλει. Προσέξτε.
4: Ωστόσο, ο στόχος είναι να καλυφθούν περισσότερες κοινωνικές ομάδες και όχι να εξαντληθεί σε μια κοινωνική ομάδα.
3: Και επίσης το ότι έχει ένα πλεόνασμα σήμερα 4 δις, δεν σημαίνει θα το έχει και του χρόνου.
0: Μα αν αυτό δεν
3: είναι πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν είναι μόνιμο.
0: Είναι 4 δισεκατομμύρια ευρώ.
3: Αυτή τη στιγμή.
0: Αν δεν κάνω λάθος. Περίπου τόσο.
3: Ακριβώς.
0: Ναι, περίπου τόσο. Και νομίζω ότι θα τους ενισχύσει ενισχύοντας λίγο ακόμα. Το
4: έκτακτο επίδομα που δίνεται το Νοέμβριο, αντί για 300 ευρώ, να πάει στα 400 ευρώ.
3: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, θα δούμε πάλι για ακόμα μια φορά μετά τις 5 ή 6 είναι Σεπτέμβρη.
0: 5-6.
1: Λοιπόν, δυσαρεστημένους αρκετούς να μας τα λένε. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και στους δύο. Καλό καλοκαίρι και Τσαγκάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε με την επιστροφή για να κάνουμε μεγαλύτερη ανάλυση όταν θα έχουν καταλήξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και
3: θα έχουμε νούμερα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε στο ψηφιακό μας στίχο.
0: Βεβαίως, θα σηκωθούμε γιατί η χώρα αυτές τις μέρες μετατρέπεται σε καμίνι. Ουσιαστικά έχουμε τον πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού και εμείς εδώ στην Ελλάδα με 43
1: και πάλι.
0: Δημήτρη εδώ μαζί μας. Πάμε να συνδεθούμε με την Αλεξάνδρα Μερακλίδη, η οποία έχει πάει από το λιμάνι σε παραλία για να ξεκινήσει και εκείνη τις βουτιές.
1: Και
0: φυσικά ο κύριος Πολίτης, πνευμονολόγος, γιατί θέλουμε να δούμε και όλα τα χρηστικά tips με τη δική σας τη βοήθεια. Τι κάνουμε τις ημέρες του καύσωνα, ειδικά οι ευπαθείς ομάδες.
1: Και ειδικά όταν έχει υγρασία και δεν μπορεί να πάρει ανάσα, κύριε Πολίτη. Έτσι, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλό πρωινό και σε εσάς.
5: Καλημέρα.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Δημήτρη.
1: Βεβαίως.
0: Να μας πεις ποιες περιοχές της χώρας μετατρέπονται σε καμίνι.
5: Λοιπόν, να δούμε ποιες περιοχές σήμερα θα έχουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Πού θα ξεπεράσει ο υδράγυρος 40 βαθμούς δηλαδή. 41 βαθμούς στην Καρδίτσα. Γενικότερα ο Θεσσαλικός κάμπος θα έχει τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Όπως
0: έχει κάθε καλοκαίρι ο κάμπος.
5: Ακριβώς.
0: Θα το γνωρίζουμε.
5: Το καλό είναι ότι σε αυτές τις περιοχές πέφτει τουλάχιστον η θερμοκρασία μέσα στο βράδυ. Δεν είναι, δηλαδή η Αθήνα έχει ψηλότερες πάντα θερμοκρασίες από αυτές τις περιοχές, παρόλο που δεν ανεβαίνει τόσο πολύ στην Αθήνα ο υδράργυρος. 41 βαθμούς στην Καρδίτσα.
0: Στην Καρδίτσα θες ζακέτα.
5: Ναι.
0: Και ίσχυε. Έχει και υγρασία πολύ.
5: Ακριβώς. Αλλά το μεσημέρι θα φτάσει σήμερα τους 40 με 41 βαθμούς. Υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι τώρα του καύσωνα σήμερα στην Καρδίτσα. Και στα Τρίκαλα περιμένουμε και εκεί παρόμοια θερμοκρασία. 40 με 41 βαθμούς θα φτάσει ο υδράγυρος και στη Λάρισα περίπου το ίδιο έτσι θα είναι. Περίπου 40 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Το Λοκαρνανία και το Αγρίνιο θα έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία σήμερα. Πάνω από 40 βαθμούς θα φτάσει ο υδράγυρος. 41 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία το μεσημέρι αργά στο Αγρίνιο. Και στο Κιλκίς και η Κεντρική Μακεδονία σήμερα θα έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πάνω από 40 βαθμούς θα φτάσει τοπικά. Στο Κιλκίς φαίνεται να φτάνει 40 βαθμούς ο υδράγυρος σήμερα. Και στην Αττική σήμερα θα έχουμε κοντά στους 40, λίγο πιο κάτω, 38 με 39, Μενίδη 38 βαθμούς και Νέα Φιλαδέλφια εκεί 38 με 39 και στη Μάνδρα και στα Μέγαρα περίπου στους 39 βαθμούς. Πιθανόν τοπικά να αγγίξει τους 40, δηλαδή είναι πάνω από 39,5 βαθμούς η θερμοκρασία εκεί στη Δυτική Αττική, λίγο πιο μακριά από τη θάλασσα. Φαίνεται να σημειώνονται υψηλότερες θερμοκρασίες γιατί θα έχουμε θαλάσσια αύρα σήμερα το μεσημέρι στην Αττική. Αρκετή ζέστη, όμως αναμένεται να κορυφωθεί ο καύσωνας, όπως είπαμε, και αύριο και την Τετάρτη στην κεντρική και νότια χώρα. Θα δούμε 41-42 τοπικά και 43 βαθμούς, ειδικά σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα και στην Αργολίδα και στη Λακωνία την Τετάρτη και στη Βιωτία. Περιμένουμε 42 πιθανότατα και 43 βαθμούς το μεσημέρι της Τετάρτης. Δεν είναι οι υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν σημειωθεί ποτέ, αλλά είναι ένας κανονικότατος που θα δούμε μέχρι Τετάρτη το μεσημέρι ουσιαστικά, από την Πέμπτη περιμένουμε.
0: Ο πρώτος.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε μία μέχρι την παραλία να δούμε την Αλεξάνδρα.
0: Θαλάσσια άβρα
1: να ζητούν. Και να δώσω συμβουλές ο κ. Πολιτζόμπης
0: μετά. Πολύ νωρίς το πρωί, ηλουόμενοι, γιατί αν πας μετά τις 11-12 στην παραλία αυτές τις μέρες, δεν αντέχεις τον ήλιο, Αλεξάνδρα Μερακλήδη.
6: Καλή σας μέρα. Η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν αντέχεις και αυτή την ώρα στον ήλιο, 32 βαθμούς Κελσίου, και όπως μπορείτε να δείτε έχει πάρα πολύ ζέστη, η παραλία έχει γεμίσει από νωρίς το πρωί. Τους περισσότερους αυτή την ώρα τους βλέπω μέσα να κολυμπάνε, να απολαμβάνουν τον καλό καιρό. Λίγοι είναι έξω οι οποίοι λιάζονται. Όσο περνάει η ώρα θα βλέπουμε όλο και περισσότερους να έρχονται, καθώς όπως είπατε κι εσείς, πώς αντιμετωπίζουν τον καύσωνα με μια πολύ ωραία βουτιά στην παραλία. Βλέπετε, όλη η παραλία σχεδόν μέσα είναι γεμάτη. Μπορώ να πω ότι τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Φάλλον. Γιατί 12 το μεσημέρι δεν θα παλεύετε να έρθει να κάνεις τον μπάνιο σου.
0: Ναι. Ειδικά σε παραλίες που δεν είναι οργανωμένες και εδώ βλέπουμε και λουόμενους που δεν έχουν πάρει τα απαραίτητα μαζί τους να στήσουν την ομπρελίτσα τους. Τώρα και πολλοί ηλικιωμένοι δεν μπορούν και να τα κουβαλήσουν όλα αυτά μαζί. Βλέπετε, το καρεκλάκι τους έχουν και την πετσετούλα τους. Άρα μετά τις 11 η ώρα, 12 δεν αντέχεις τον ήλιο. Θα μιλήσουμε με κανέναν, Αλεξάνδρα.
6: Για πάμε να δούμε εδώ μέχρι τι ώρα θα κάτσουν. Πώς έχουν σκοπό να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα με τέτοια ζέστη.
1: Ναι,
6: καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας.
8: Έχετε έρθει εδώ με την καρέκλα σας.
7: Μας προσφέρανε την καρέκλα μας.
8: Να ρωτήσω κάτι.
6: Μέχρι τι ώρα θα κάτσετε, γιατί σήμερα έχει πολύ ζέστη.
7: Σε μισή ώρα φεύγουμε, σε μία ώρα είμαστε στο σπίτι μας, γιατί έχει πολύ ζέστη.
8: Πώς αντιμετωπίσετε σήμερα τον καύσωνα?
7: Μέσα, με υγρά πολλά, με λίγο δροσιά ανεμιστήρα. Και λίγο το αρκοντήσιο, φρούτα πολλά και σαλάτες. Δεν τρώμε βαριά φαγητά. Προσέχουμε.
6: Και γι' αυτό έρχονται πλέον πιο νωρίς το πρωί για πάνω.
7: Ναι, πιο νωρίς. Και πιο νωρίς θα έπρεπε, αλλά με τα λεωφορεία πρόβλημα.
8: Ωραία, να ευχηθώ καλές βουτιές. Από τι ώρα είστε εδώ, από τις 6?
7: Όχι,
8: 7
7: παρά 20.
1: Από πού έρχεται, κυρία?
7: Να είστε καλά. Καλές δουλειές.
1: Από πού έρχεται?
7: Και εσείς να αποδείξετε. Εγώ έρχομαι από Ευελπίδων.
1: Από Αθήνα, από κέντρο Αθήνα κατεβαίνει, βέβαια. Γι' αυτό έχει πρόβλημα με το λεωφορείο.
6: Καλημέρα.
1: Πρέπει να αλλάξει λογικά. Πρέπει να αλλάξει, ναι.
6: Αφήστε με, δεν θέλω.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Να κάνω καμπάνια σας, ε.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, για να δούμε και εδώ.
1: Λοιπόν, μείνε λίγο, Αλεξάνδρα, να ακούσουμε τον γιατρό. Να πάμε λίγο στον γιατρό, στον κύριο Πολίτη. Κύριε Πολίτη, πολλές φορές διαμαρτύρονται, θέλω να σας πω, ότι με την υγρασία δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα όχι μόνο οι ευπαθείς ομάδες και οι μεγαλύτερες ηλικίες. Και εμείς, έτσι. Δεν ξέρω αν σου είναι.
0: Καταρχάς, έχει υγρασία αυτές τις μέρες.
5: Έχει.
1: Έχει αρκετή.
5: Έχει, γιατί έχει νοτιά.
0: Έχει νοτιά δούρα.
1: Για πείτε μας λοιπόν, τι πρέπει να προσέξουμε.
9: Καλημέρα και από μένα.
1: Καλημέρα, γιατρέ.
9: Νομίζω ότι σωστά είναι όλα όσα υπόθηκαν. Υπάρχει υγρασία, υπάρχει ζέστη, υπάρχει αφόρητη ζέστη, μάλλον θα έλεγα. Και μην ξεχνάτε ότι ο ανθρώπινος οργανισμός, ο οργανισμός όλων μας, λειτουργεί γύρω στους 36 βαθμούς, 36 και 6, όπως λέγαμε παλιότερα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει κατά πολύ την θερμοκρασία αυτή και μιλάμε για 42-43 βαθμούς Κελσίου σχεδόν σε όλη τη χώρα σήμερα. Καταλαβαίνετε ότι ο οργανισμός μας κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια να αποβάλει θερμότητα μέσω της εφίδρωσης κυρίως, αλλά και της αυξημένης κυκλοφορίας του αίματος. Αν δεν τα καταφέρει, εκεί αρχίζει η καταπώνηση που μπορεί να φτάσει από μια θερμική εξάντληση μέχρι και τη θερμοπληξία. Οπότε, ναι, υπάρχει alert αυτές τις 3-4 μέρες για τις οποίες μιλάμε και για τις οποίες θα διαρκέσει ο καύσωνας. Ωστόσο, νομίζω ότι, όπως έχουμε ξαναπεί και σε άλλες περιπτώσεις, η πρόληψη είναι πολύ καλύτερη του θεραπεύτη.
0: Τι κάνουμε και ειδικά στις ευπαθείς ομάδες, κύριε Πολίτη, που μπορεί να έχουν και ίσως κάποια αναπνευστικά προβλήματα, τι προσέχουν αυτές τις μέρες?
9: Κοιτάξτε, κάποια βασικά tips τα οποία πρέπει να τα ξέρουμε, όχι μόνο οι ευπαθείς ομάδες. Ας μην ξεχνάμε και τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους, γιατί τους ξεχνάμε πάντα αυτούς. Είναι οι ευπαθείς ομάδες, οι ηλικιωμένοι δηλαδή, τα μικρά παιδιά, οι έγκυες. Οι άνθρωποι με καρδιαναπνευστικά προβλήματα, αλλά είναι και εκείνοι οι οποίοι δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους, οι οποίοι χρήζουν ιδιαίτερη μία, αν θέλετε, ειδική μία, αλλά και προσοχή. Από εκεί πέρα, τα tips είναι ίσως και κλισέ, αλλά πρέπει να τα επαναλάβουμε. Δηλαδή, πρέπει να πίνουμε συχνά νερό αυτές τις μέρες, ακόμα και αν δεν διψούμε. Δεν διψάμε. Από εκεί πέρα, η παραμονή σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους είναι κάτι πολύ, πολύ ευεργετικό για τον οργανισμό μας, ειδικότερα. Κατά το διάστημα 11 το πρωί μέχρι τις 6-7 το απόγευμα. Το κλιματιστικό δεν το αφορίζουμε, δεν το δαιμονοποιούμε. Μια καλή χρήση του κλιματιστικού είναι σίγουρα σωτήρια.
1: Τι θερμοκρασία μέσα έξω, αυτό ρωτάνε οι περισσότεροι. Δηλαδή, Έχεις απ' έξω ένα σαραντάρι, το οποίο το βιώνεις, το βιώνουν τα πνευμονάκια μας. Μπαίνουμε μέσα σε ένα κλιματιστικό, πρέπει να είναι τους 18-17, πού πρέπει να είναι?
9: Όχι, όχι, αυτό πολύ καλά κάνει η ρωτάτε. Νομίζω ότι η σωστή χρήση συνάδει με μια θερμοκρασία γύρω στις 26-27 βαθμούς.
0: Το μεγάλο σοκ δε, νομίζω πως το παθαίνει ο οργανισμός όταν είσαι μέσα στο κλιματιστικό για πάρα πολλή ώρα
1: και
0: το έχεις σε μια χαμηλή θερμοκρασία και το έχεις έτσι και, σε δυνατό, και στο δυνατό αέρα και πας να βγεις έξω σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, εκεί ο οργανισμός νομίζω παθαίνει ένα μεγάλο σοκ, κύριε πολίτη.
9: Έτσι ακριβώς. Δεν χρειάζεται να μετατρέπουμε τα σπίτια μας σε ψυγεία. Νομίζω ότι ο οργανισμός, όχι νομίζω, είναι δεδομένο ότι όταν ο οργανισμός μεταφέρεται από μια υψηλή θερμοκρασία σε μια χαμηλή, ή το αντίστροφο, αυτό που είπατε εσείς, από μια χαμηλή θερμοκρασία μέσα στο σπίτι σε μια απότομα υψηλή, αυτό είναι σίγουρα μπορεί να παροξύνει τα χρόνια νοσήματα από τα οποία πάσχει κανείς και να του δημιουργήσει μοίρα προβλήματα. Οπότε δεν επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ψυγεία μέσα στα σπίτια μας, απλά να έχουμε μια φυσιολογική καλή θερμοκρασία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, γιατρέ, να είστε καλά, την καλημέρα μας.
9: Να είστε καλά και ένα μήνυμα, αν θέλετε, ναι, για τους ηλικιωμένους συγγενείς μας, ναι, και φίλους μας. Δεν περιμένουμε αυτές τις μέρες να καταρρεύσει κάποιος άνθρωπος, προκειμένου να τον επισκεφτούμε. Νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο τους γονείς μας ή τους παππούδες μας. Μπορούμε να χτυπήσουμε την πόρτα κάποιου ηλικιωμένου γείτονα. Πολλές φορές ξέρετε, μια τέτοια απλή κίνηση μπορεί να αποδειχθεί πιο σημαντική παρέμβαση. Μπράβο. Στον καύσωνα. Οπότε, ας
0: και να υπενθυμίσουμε για μία ακόμη φορά ότι στο Δήμο της Αθήνας λειτουργούν όλες οι κλιματιζόμενες αίθουσες, όπως και σε άλλους δήμους της χώρας. Όσοι έχουν ανάγκη, όσοι δεν έχουν κλιματιστικό στο σπίτι τους και όσοι θέλουν και μια παρεούλα, να πάνε να περάσουν αυτές τις μέρες του καύσωνα εκεί.
1: Επίσης, πολλοί δήμοι, να πούμε, έχουν προσέξει και τη μεταφορά τους με τα αυτοκίνητα. Ευχαριστούμε λοιπόν. Κύριε πολίτη, να είστε καλά. Κύριε Παπαϊωάννου, ευχαριστούμε. Αλεξάνδρα, να είστε καλά. Συνέχισε το ρεπορτάζ σου. Είδαμε και τα πολύ ωραία πλάνα από τις θάλασσές μας που τα παρακολουθούσαμε όλη αυτή την ώρα.
0: Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος.
10: Καλημέρα σας.
3: Ξενυχτήσαμε με τη ματσάρα χθες.
1: Τι έπαθες?
3: 2,5 ώρα κοιμηθήκαμε.
1: Με ποιον ήσουν εσύ?
3: Με την Ισπανία, λόγω Ευρώπης. Δεν το συζητάμε. Ήμουνα πρώτα με την Αγγλία και τη Γαλλία και μετά με Ισπανία.
1: Πρώτα με την Αγγλία και μετά με την Ισπανία ήσταν.
10: Στο χθεσινό μάτς με την Ισπανία. Εντάξει, να σας πω κάτι. Ναι. Πραγματικά δεν υπάρχει άθλημα στο οποίο οι Ισπανοί να μην είναι παιδιά πρωταθλητές, να μην είναι καλύτερες στον κόσμο. Έτσι,
3: και στο μπάσκετ. Παντού.
10: Παντού. Απίστευτο.
3: Λοιπόν, ναι, κοιτάζω από πότε έχω κλείσει εισιτήρια για να δω σήμερα με τη γυναίκα μου την Οδύσσια.
0: Ναι.
3: Από τις 20. Ναι. Μισό λεπτό. Από τις 15 Ιουνίου.
0: Το θα τη δεις την ταινία σε IMAX, σε αίθουσα IMAX.
3: Πάω εγώ στην Gold Class γιατί θέλω πιο περιβέ καταστάσεις. Είμαι ερωτευμένος ακόμα με τη γυναίκα μου.
0: Όχι,
3: και θέλω να φέρω λίγο το χεράκι έτσι.
0: Όχι, θα δεις τη μισή ταινία.
1: Εμείς σε θερινό θα τη δούμε.
0: Όχι, εσύ τη μισή θα δεις.
1: Πώς θα τη δούμε όλοι?
0: Παιδιά, συγγνώμη τώρα, ο Νόλαν. Παιδιά, συγγνώμη. Έκατσε ο Νόλαν. Έφτιαξε ειδική κάμερα για να κάνει όλη αυτή, να γυρίσει όλη αυτή την ταινία.
3: Δεν βρίσκεις ούτε που... το Σεπτέμβριο εισιτήρια σε IMAX αίθουσες.
10: Ναι, ισχύει. Ναι, έχει πολύ,
0: ναι,
10: μέρα,
0: αλλά
10: έχει
0: θα τη δεις μισή.
3: Εντάξει.
0: Κόβεται το κεφάλι.
1: Δες την τώρα στο θερινό να έχεις άποψη. Και μετά πήγαινε και στην IMAX.
3: Ξέρετε ότι τις τελευταίες μέρες παρουσιάζεται αύξηση στα εισιτήρια και κρατήσει για την Ιθάκη πάνω από 30%.
1: Βρε στη μαύρη αγορά έχουν βγει, σου λέω.
3: Έχει γίνει μεγάλη δουλειά για την Ελλάδα. Μεγάλη διαφήμιση.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
3: Ναι.
0: Α.
3: Λόγω του συνδυασμού. Θέλετε να σας πω τώρα, πριν πάρει το λόγο ο κύριος Βέρκος, να μας πει του ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
3: τι θα γίνει σήμερα στην τελευταία συνεδρία.
0: Θα συζητήσουν για Μουντιάλ, λοιπόν, και Οδύσσια.
1: Σίγουρα. Ναι, ναι.
3: 35 βουλευτές περίπου έχουν εγγραφεί να μιλήσουν. Ναι. Αν θα μιλήσουν όλοι,
1: δεν είναι πολύ. Δεν θέλουν.
3: Δεν είναι πολύ, γιατί είναι σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Γίνεται μια προσπάθεια να μιλήσουν όλοι όσοι οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ μπήκαν στο αρχείο. Αυτοί οι οποίοι ενεπλάκησαν και τελικά θα απαλλάσσονται λόγω του αρχείου. Θα ζητήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός από όλους τους βουλευτές του να καταθέσουν προτάσεις για τα μέτρα στη ΔΕΘ, ώστε αν είναι εφαρμόσιμα τα μέτρα αυτά να υλοποιηθούν και να εξαγγελθούν από τον Πρωθυπουργό. Και επίσης θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα πόσες φορές θα επαναλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα πάει σε εκλογές στο τέλος τετραετίας. Εγώ προσωπικά πιστεύω θα το πει 3-4 φορές.
0: Θα το πει.
3: Μέχρι να το πιστέψουμε.
0: Το πιστεύουν,
3: ναι. Αυτό είναι το θέμα.
10: Ναι. Αν το πει σήμερα ξανά και δεν θα μπορεί μετά εύκολα σε κανένα μήνα να βγει για να πει παιδιά πάμε σε εκλογές.
3: Τι να σου πω, αυτό λέει η λογική, Νίκο μου, αλλά στην πολιτική ποτέ δεν ξέρεις, γιατί δεν μπορούν να αναγγέλλονται οι πρόωρες εκλογές.
10: Προφανώς.
1: Τώρα μετά το Σεπτέμβριο τι πρόωρες είναι, έχεις λήξει το.
3: Σωστό.
10: Εντάξει,
3: θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα τοποθετηθεί ο κύριος Κώστας Καραμαλής σήμερα.
10: Α.
11: του Αχιλλέα, γιατί ο άλλος δεν είναι βουλευτής.
1: Ναι.
11: Καθώς μετά το γεγονός ότι τέθηκε στο αρχείο, πάρει στο αρχείο η υπόθεσή του.
0: Και έχει πει ο άνθρωπος ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες
11: εκλογές. Έχει πει ότι δεν θα είναι υποψήφιος και κάποιοι αναρωτιούνται γιατί να μην είσαι υποψήφιος.
10: Και έναν είναι όλοι οι υπόλοιποι.
11: Ναι. Υπάρχει
0: δεν
11: ένα θέμα
0: μιλήσει,
11: εδώ πέρα.
0: Δεν μιλάει όμως ο κ.
11: Δεν μιλάει ο κ. Καραμαλής. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο όσον αφορά τον κ. Μητσοτάκη. Σήμερα είναι του προφήτη Ηλία, να πούμε χρόνια πολλά.
10: Α, βεβαίως.
0: Χρόνια πολλά.
11: Χθες ήταν πολλά τα πανηγύρια στην περιφέρεια και ένας λόγος που η συνεδρίαση δεν γίνεται στις 10-11 η ώρα το πρωί είναι ότι πολλοί που επιστρέφουν από τις επαρχίες τους.
0: Θέλουν να πάνε το πρωί στην εκκλησία.
11: Ακριβώς. Ήταν πολλά στα πανηγύρια, έβλεπαν ποδόσφαιρο στις κεντρικές πλατείες των χωριών και των πόλεων.
0: Άρα,
11: και θέλουν να πάνε να προλάβουν να φτάσουν
0: εκεί.
11: Εδώ στην Αθήνα. Ακριβώς.
10: Να τρέχεις τώρα.
11: Δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις. Να σας πω κάτι τελευταίο.
0: Ναι.
11: Θα είναι η τελευταία συνεδρίαση και της νομοβουλευτικής ομάδας γιατί κλείνει η Βουλή. Όμως την Παρασκευή στη δεξίωση του Προέδρου για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας μπορεί να βγουν ειδήσεις. Γιατί μαθαίνω ότι θα είναι εκεί και ο κύριος Τσίπρας ως πρώην Πρωθυπουργός και ο κύριος Σαμαράς.
1: Αν ο καιρός είναι καλός.
11: Λέει ότι μπορεί να βρέξει.
10: Ναι, μπορεί να βρέξει. Εντάξει, πάντως η θερμοκρασία θα έχει πέσει πολύ. Ξέρω, 29-30 θα έχει φτάσει το ανώτατο. Ναι. Να δούμε.
0: Πάμε λίγο να δούμε, γιατί είχαμε εξελίξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τον ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Δούρου πια.
10: Πλέον, ναι. Πρόεδρος επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, άρα και του κόμματος, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές, τουλάχιστον μέχρι να γίνουν οι διαδικασίες, η κυρία Ρένα Δούρου. Ψήφισαν 8 βουλευτές, 7 πήρε θετικές ψήφους. Η κυρία Δούρου, εκπρόσωπος, ένα μέλος του Κοινοβουλίου, ψήφισε Λευκό. Κοιτάξτε να δείτε πλέον, μιλάμε για ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είναι τελείως διαφορετικός από αυτόν τον οποίο ψήφισε ο κόσμος που πήρε το 17% το 2023. Φανταστείτε ότι τώρα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 13 βουλευτές, πρόκειται να έχει ή 13 ή 12 θα δούμε γιατί είναι υποπαρέτηση από το αξίωμα του και ο κύριος Κεδίκογλου.
1: Ναι.
10: Άρα λοιπόν θα έχουμε σαφώς λιγότερους ή λιγότερες. Αναμένουμε και άλλες αναξαρτοποιήσεις. Είχαμε την Παρασκευή την κυρία Γιώργο Βασίλη, είχαμε τον κύριο Ζαμπάρα. Αναμένουμε να δούμε, κάποιοι λένε ότι πιθανόν να δούμε και μια αναξαρτοποίηση από τον κύριο Φάμελο. Δεν
11: σήμερα ακούγεται.
10: Επιβεβαιώνεται. Ναι, δεν επιβεβαιώνεται επισήμως, αλλά ακούγεται έντονα, πρέπει να σας πω, για μια τέτοιου είδους αναξαρτοποίηση του πρόεδρου.
11: Αλλά τώρα αυτό. Ήσουν πρόεδρος μέχρι προχθές και ανεξαρτοποίησε από το κόμμα που ήσουν πρόεδρος, δηλαδή λίγο περίεργο, δεν είναι.
10: Και αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί. Πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί. Από εκεί και πέρα είχαμε και την ανάληψη της θέσης του γραμματέα του κόμματος από τον κύριο Νίκο Παπά. Κεντρικό τέλεχος, ο οποίος αναλαμβάνει πολύ κεντρικό ρόλο για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είναι ο στόχος τον οποίο βάζει η ηγεσία της κυρίας Δούρου και βεβαίως σε στελεχικό επίπεδο ο κύριος Παπάς. Ο κύριος Πολάκης περιορίστηκε τελικά στο ρόλο του επικεφαλής του τομέα διαφάνειας και βεβαίως θα κοιτάξετε τη στρατηγική. Καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση βεβαίως θα είναι, νομίζω ότι όταν θα γυρίσουμε από τις θερινές διακοπές θα δούμε.
11: Μου έλεγε ο κύριος Βασιλιάδης στη σύντερνη
0: το
11: Σαββατοκύριακο ότι θα αρχίσουν να μετράνε ξεχωριστά πλέον το ΣΥΡΙΖΑ από Σεπτέμβριο.
0: Για να πάρουμε την άποψη και τη γνώμη και την εικόνα που έχει διαμορφώσει και ο ίδιος του Γρηγόρη Τσιμογιάννη. Καλημέρα, Γρηγόρη.
1: Καλημέρα, Γρηγόρη. Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
12: Καλή σας μέρα. Χαίρομαι που σας ακούω, χαίρομαι που σας βλέπω. Αν και έναν μετεωρολόγο θα έπρεπε να φωνάξετε καλύτερα.
1: Γιατί
11: τον φωνάξαμε πριν.
12: Οι υψηλές θερμοκρασίες. Απ' τη μια εξατμίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ, σουρουφλίζουν τους υπολείπους και οθούν τον κόσμο στις παραλίες. Άρα τα κόμματα και η κυβέρνηση και τα κόμματα προσπαθούν να διαγνώσουν τις διαθέσεις της κοινής γνώμης και παρά τις συνεχείς μετρήσεις των δημοσκοπήσεων δύσκολα μπορούν να διαγνώσουν τις ακριβείς διαθέσεις τους και όλοι δίνουμε έτσι, ραντεβού για το Σεπτέμβρη που σίγουρα θα είναι πυκνό σε πολιτικά γεγονότα.
0: Θα είναι πυκνό σε πολιτικά γεγονότα. Πιστεύεις ότι θα πάμε και στις κάλπες, Σεπτέμβριο-Οκτώβρη?
12: Αυτό θα το ξέρουμε πολύ νωρίτερα, αν τελικώς το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σταθερά δηλώνει ότι θα πάμε την Άνοιξη. Θα είναι όμως πυκνός γεγονότων, γιατί θα έχουμε σε πλήρη διάταξη όλα τα κόμματα, διότι όλοι θα ξέρουν πια ότι δεν θα συζητάμε για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Θα ξέρουμε ότι αυτό θα αφορά την Άνοιξη, αν δεν έχει συμβεί σε προθύστερο χρόνο.
1: Να ρωτήσουμε κάτι, Γρηγόρη Τσιμογιάννη. Όσον αφορά το θέμα Αλέξης Τσίπρας, Ανέλ, ΣΥΡΙΖΑ, βλέπεις να αρχίζουν να έχουμε κόντρες σε ευθεία αντιπαράθεση? Ήδη ξεκίνησαν οι πρώτες προειδοποιητικές βουλές να πέφτουν από το ΣΥΡΙΖΑ.
10: Όχι, Ανέλ, Ελλάς εννοείς.
1: Ελλάς.
10: Α, εντάξει. Νομίζω ότι γυρίσαμε πίσω.
12: Λοιπόν, εντάξει, είναι λογικό ότι η νέα κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, δεν έχει καμία σχέση με ό,τι γνωρίζουμε, θα επιχειρήσει να πολλώσει τα πράγματα. Κατά τη γνώμη μου, δύσκολα μπορεί να σταθεί σε αυτό το πλαίσιο και μάλλον θα διευκολύνει τις προσπάθειες της Ελλάδας και του κ. Τσίπρα ακριβώς να λέει να... πόσο πιστικό θα είναι το αφήγημά του, ότι δεν έχω καμία σχέση με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ και με ό,τι πλήγωσε τους ψηφοφόρους του. Συνεπώς, αυτή η πίεση, αντί να κάνει κακό, μάλλον καλό θα κάνει τον κύριο Τσίπρα και θα είναι προδεχόμενο.
11: Να ρωτήσω πόσες πιθανότητες δίνει ο Γρηγόρης Τσιμογιάννης στο σενάριο της έκπληξης, δηλαδή ο Πρωθυπουργός μετά τον 15 Αύγουστο, αφού έχει σταθμίσει τα γεγονότα και παρά το γεγονός ότι λέει συνεχώς πως οι εκλογές θα γίνουν τον 27, τελικά να ευνηδιάσει και να κάνει εκλογές Σεπτέμβριο ή Αύγουστο ή Σεπτέμβριο. Όχι, Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο.
0: Σεπτέμβριο
11: ή
0: Οκτώβριο, ναι. Κάτσε και εσύ Αύγουστο.
11: Ναι, Αύγουστο είναι πολύ νωρίς.
0: Δεν μετράμε αντίστοιχα για να φύγουμε τώρα. Θες να γυρίσεις πίσω και σήμερα.
11: Με τίποτα. Για πες μας, Γρηγόρη.
12: Μόλον ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν αρέσκεται σε τέτοιου τύπου εφηδιασμούς, δεν πάβει να είναι ένας πολιτικός και άρα να σταθμίσει τα πράγματα και νομίζω ότι αυτό θα μπορεί να το κάνει εκεί μετά το 15 Αύγουστο, βλέποντας δημοσκοπήσεις, το οικονομικό κλίμα και ως πρωθυπουργός, επειδή έχει μια πολύ καλή εικόνα όλων ημών, ξέρει πολύ περισσότερα δεδομένα, με βάση τα στοιχεία εκείνα να αποφασίσει.
11: Τι θα μπορούσε να παίξει ρόλο στο να αποφασίσει προώρες εκλογές, κατά τη γνώμη σου?
12: Νομίζω ότι τα θέματα της οικονομίας και σε σχέση και με το διεθνές περιβάλλον, το πώς θα έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και στον τουρισμό και με τις πυρκαγιές.
11: Ωραία, ας πούμε ότι έχουν εξελιχθεί θετικά. Δεν έχουμε μεγάλες φωτιές το καλοκαίρι, έχουν αντιμετωπιστεί νωρίς και η οικονομία πηγαίνει όπως πηγαίνει τώρα, χωρίς μεγάλες ανατροπές. Και επίσης δεν έχουμε και κάτι διαφορετικό στον πόλεμο του Ιράν. Τι βλέπεις εσύ να συμβαίνει?
12: Ήδη, Γιάννη μου, έχεις βάλει μια σειρά από προϋποθέσεις.
11: Ναι.
12: Σε αυτές τις προϋποθέσεις είναι και η γνώση του Πρωθυπουργού για το πώς θα εξελιχθεί η οικονομία σε αυτό το διεθνές περιβάλλον. Δηλαδή, αν αναμένουμε ένα δύσκολο χειμώνα ή όχι, έτσι. Τι συμβαίνει με διάφορες υποθέσεις, οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Νομίζω ότι όλα αυτά θα τα σταθμίσει και θα αποφασίσει. Προφανώς, το σενάριο της άνοιξης φαντάζει πιο ελκυστικό αυτή την περίοδο, αλλά ξαναλέω, επειδή. Όλα θα πρέπει να σταθμιστούν και δεν μπορεί να αγνοηθεί το πολιτικό περιβάλλον. Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης θα τα ζυγίσει όλα και θα τα ξέρουμε όλα αυτά μέχρι τέλος Αυγούστου,
1: Γρηγόρη,
12: για το πότε θα πάμε σε εκλογές.
1: Ναι, πολιτική μια κάλπης έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή δύο διαδοχικών εκλογών?
12: Είναι υποχρεωμένος, όπως και τώρα θα λέει ότι πάμε σε εκλογές την άνοιξη. Είναι υποχρεωμένη η Νέα Δημοκρατία να έχει στρατηγική μια κάλπης. Αν αφήσει οποιοδήποτε άλλο περιθώριο, γνωρίζει ότι θα της κοστίσει πολύ ακριβά. Δεν θα θελήσει να αφήσει κανένα περιθώριο ότι μπορεί να πάμε σε δεύτερες κάλπες. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι εύκολο, διότι ξέρουμε ότι σε μεγάλο βαθμό έχει προοικονομηθεί μια τέτοιου τύπου εξέλιξη από την κοινή γνώμη και αυτή είναι μια άλλη δυσκολία που πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση στην πορεία προς τις εκλογές.
10: Γρηγόρη, πάντα όμως στην πολιτική ο σχεδιασμός γίνεται με λίγο λογική σκακέρας. Δηλαδή πρέπει να βλέπεις και τι προτίθεται να κάνει ο αντίπαλός σου, αλλά και εσύ να προσπαθείς να είσαι κάποια βήματα μπροστά. Πιστεύεις ότι κόμματα όπως για παράδειγμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο έτσι κι αλλιώς έχει βγει, αλλά δεν έχει ακόμα φτιάξει τον προγραμματικό του, δεν έχει παρουσιάσει τους προγραμματικούς του άξονες, πρώτον και δεύτερον. Το κόμμα για παράδειγμα του κύριου Σαμαρά, πρόκειται να φτιάξει ο κύριος Σαμαράς. Από Σεπτέμβρη λένε κάποιοι.
0: Βέβαια.
10: Επηρεάζει αυτό το σχεδιασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη? Θα αλλάξει τις αποφάσεις του ανάλογα με το που πηγαίνουν αυτά τα σχήματα δημοσκοπικά?
12: Κανείς δεν λειτουργεί σε κενό. Οπότε είναι ένα ερώτημα το οποίο μόνο στο ρητορικό στέκει. Είναι προφανές ότι πρέπει η κυβέρνηση, όπως και οι υπόλοιποι, να κάνουν το σχεδιασμό τους με βάση όλους τους δρόντες που ξέρουμε ότι θα υπάρχουν. Δεν μπορεί να αγνοηθεί το κόμμα του κ. Τσίπρα, άλλωστε δεν αγνοείται από τον ελληνικό λαό όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Δεν μπορούν να αγνοηθούν οι κινήσεις του κ. Σαμαρά που φαίνεται να αναπτύσσει μια δυναμική. Όλα αυτά.
11: Πού την αναπτύσσει,
12: αν μπορεί να λάβει υπόψη της, προκειμένου να δει πώς θα συσπηρώσει, σε ποια κοινά θα απευθυνθεί και επιτέλου να πω ότι. Θεωρώ ότι επειδή βλέπουμε κάπως να διαμορφώνονται τα πράγματα, βλέπουν στην περιφέρεια λίγο πολύ, έχουν διαμορφωθεί Ναι. Έτσι, τα κοινά τα οποία στέκονται θετικά ή αρνητικά σε κάθε κόμμα, νομίζω ότι το στοίχημα τώρα πια θα είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου εκεί πραγματικά επηρεάζονται ναι. αυτά τα κοινά.
11: Θα μου επιτρέψεις βέβαια.
12: Έτσι, ευκολία.
11: Να διαφωνήσω με το ότι το κόμμα Σαμαρά αναπτύσσει δυναμική. Το αντίθετο, δεν αναπτύσσει δυναμική. Και αυτό επιβεβαιώνουν όλες τις δημοσκοπήσεις.
12: Δυναμική εννοώ στα κοινά τα οποία απευθύνεται.
11: Πού, πώς προκύπτει αυτό δηλαδή.
12: Συγγνώμη,
11: επιστημονικά και πολιτικά πώς διαπιστώνεται αυτό. Γιατί δεν τον βλέπω πουθενά να παίρνει πάνω από 3%.
12: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καν το κόμμα αυτό.
11: Ωραία.
1: Δεν υπάρχει, ναι.
10: Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο.
11: Κάτσε, δεν τελείωσε το ερώτημά μου.
12: Αλλά και όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα δεξιά κόμματα.
11: Καταλάβαμε. Ας το δούμε πρώτα και μετά να αποφασίσουμε.
12: Εννοείται.
11: Κόμμα Καριστιανού. Νίκο, πήρα το γιατί ήθελα να συνεχίσω. Εδώ έχουμε δεδομένα. Ανακοινώθηκε το κόμμα Καριστιανού σε αντίθεση με το κόμμα Σαμαρά. Βλέπουμε ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις.

0: μήνες και πριν την ανακοίνωση του κόμματος. Φαίνεται ότι εκείνη η κίνηση, έτσι, μάλλον μένει να αποδειχθεί, ήταν λίγο βιαστική και λίγο απροετοίμαστη. Σήμερα η κυρία Χριστιανού βλέπουμε κοινωνιακά να έχει κάνει μερικά βήματα πίσω και άρα προσπαθεί να συγκρατήσει αυτή τη φθορά προκειμένου να προετοιμαστεί καλύτερα.
1: Τη στοιχίζουν αυτά τα βήματα
0: πολύ
1: που
0: σύντομα,
1: έχει κάνει πίσω.
0: Και βεβαίως αυτά τα κοινά τα οποία απευθύνεται η κυρία Χριστιανού, που είναι σημαντικά ακόμα, δηλαδή ακόμα και τα ποσοστά της τάξης του 7, του 5, του 6, του 8% δεν είναι αμεληταία και κυρίως εάν είναι τα κοινά τα οποία θα πάνε στις κάλπες, που είναι κυρίως κοινά που δεν συμμετείχαν στις εκλογές, αυτό αλλάζει θεμελιωδώς και το πολιτικό περιβάλλον και τις επιρροές και των υπολείπων κομμάτων.
2: Άλλη μια ερώτηση. Μια τελευταία, κάτι τελευταίο. Βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπάρχουν τόσο πολλά κόμματα που θα κατέβουν στην κάλπη, διότι ξέρουμε ότι όσα μείνουν περισσότερα εκτός Βουλής και συμπιεστούν, τόσο χαμηλώνει και ο πύχης της αυτοδυναμίας.
3: Στο μέτρο, ναι.
2: Δηλαδή, να στο πω αλλιώς, βλέπουμε τον κύριο Σαμαρά στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας να προστίθεται σε έναν γαλαξία κομμάτων μεταξύ ακρεφνούς δεξιάς και ακροδεξιάς. Βάλτε εκεί Βελόπουλο, βάλτε Λατινοπούλου, βάλτε Νίκη, βάλτε κόμμα Κασιδιάρη που λέει ότι θα φτιάξει. Καταλαβαίνεις. Και έχουμε βεβαίως και στην κεντροαριστερά πολύ μεγάλη πολυδιάσπαση.
0: Κάθε γεγονός έχει πάντοτε δύο όψεις. Από τη μια, αυτός ο κατακαιρματισμός ευνοεί την κυβέρνηση διότι μπορεί να εκτελήσει το αφήγημα ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε η μόνη κυβερνός αδύναμη και ο σταθερός πόλος που μπορείτε να στηριχθείτε προκειμένου να υπάρχει σταθερότητα.
2: Ναι.
0: Από την άλλη, αυτός ο κατακαιρματισμός επιτρέπει να κινητοποιηθούν πολύ μεγαλύτερα κοινά και αν αυτά τα κοινά προστρέξουν στις κάλπες, γιατί βλέπουμε και ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία είναι λίγο περίεργα. Βλέπουμε για παράδειγμα την αλλαγή να προηγείται στην περιφέρεια, δηλαδή η κυβερνητική φθορά να γίνεται στην περιφέρεια και όχι στα αστικά κέντρα όπως συνέβαινε στο παρελθόν.
1: Άλλα τα προβλήματα εκεί, επίσης, άλλα στα αστικά κέντρα.
3: Σωστό.
0: Ακριβώς. Και βλέπουμε επίσης ένα παράδοξο. Για παράδειγμα, στις παραγωγικές ηλικίες που λογικά και το αφήγημα της σταθερότητας και της αντίληψης της οικονομικής ανάπτυξης θα είναι ισχυρό, βλέπουμε ότι εκεί έχει μια δυσκολία η Νέα Δημοκρατία να πείσει για το αφήγημά της.
3: Γρηγόρη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό
3: να σου ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, ό,τι καλό σε εμάς στην οικογένεια.
1: Καλά.
3: Και πάνω απ' όλα υγεία, βεβαίως. Να είμαστε καλά. Θα τα πούμε με την έναρξη της νέας σεζόν.
1: Ευχαριστούμε. Τώρα πάμε να συζητήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Δεν ξέρω αν και εσείς είσαστε. Α, εσύ είσαι φαν αυτών των πλατφορμών από το εξωτερικό και παραγγέλνεις συνέχεια. Θα πληρώσεις περισσότερο.
4: Έχω ξεκινήσει.
1: Έχει ξεκινήσει, σου έχει έρθει.
2: Γιατί
1: υπάρχουν πάρα πολλά δέματα.
4: Δεν παίρνω και ακριβά πράγματα, βέβαια.
1: Ναι, που περιμένουν τον παραλήπτη τους. Οι νέες χρεώσεις, λοιπόν, έχουν φέρει μποτιλιάρες, όπως πολύ έξυπνα γράφει φίλιο για να κοπούλει στον τίτλο μας. Περιμένουν τον εκτελονισμό τους. Ο κύριος Κορκίδης είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ. Καλό πρωινό.
3: Καλώς ήρθατε, κύριε Κορκίδη.
5: Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά.
1: Μας είπατε ένα νούμερο προχθές στο τηλέφωνο. Ισχύει 100.000 δέματα. Είναι στις αποθήκες και περιμένουν.
5: Ναι, πράγματι έπεσαν στη μεταβατική περίοδο από την επιβολή του τέλους των 3 ευρώ ανά είδος, το οποίο περιέχει το κάθε μικρό δέμα. Τώρα κάποια μπορεί να μην ήταν και των 150 ευρώ, να ήταν το κάτι παραπάνω, οπότε θα πρέπει να περάσουν τελωνίο, να εκτελωνιστούν. Όσα είναι κάτω από τα 150 ευρώ, ό,τι περιέχουν είναι 3 ευρώ ανά είδος που έχει μέσα το δέμα. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής...
3: Μέχρι τώρα δεν πληρώνουν τίποτα αυτά, κύριε Κορκίδη. Δεν πληρώνανε τίποτα αυτά.
5: Μέχρι τώρα όχι, δεν πληρώνανε. Ξεκινήσαμε από το 1 ευρώ, πήγαμε στα 3 ευρώ ανά είδος και περιμένουμε το νέο ευρωπαϊκό τελωνιακό κώδικα, ο οποίος θα εφαρμοστεί βέβαια το 2028, αφού τον ολοκληρώσουμε το 2027.
4: Πώς βλέπουν οι τελωνιακές αρχές πόσα πράγματα έχεις μέσα στο δέμα? Είναι σε κουτιά, είναι σε μαύρες ειδικές, σε αδιαφανείς σακούλες? Πώς προσδιορίζεται αυτό, δηλαδή?
5: Θα πρέπει να συνοδεύονται από κάποια απόδειξη, ναι, από κάποιο αποδεικτικό στοιχείο.
4: Από εκεί, λοιπόν,
5: όταν πρόκειται για μια επιχείρηση, είναι μια φορτωτική, είναι ένα δελτίο αποστολής και ένα τιμολόγιο. Όταν απευθύνεται στον τελικό καταναλωτή, είναι μια απόδειξη που πάλι πρέπει να αναγράφει πόσα είδη μάλιστα είναι μέσα. Στα περισσότερα δέματα μέχρι τώρα δεν είχαμε δει καμία απόδειξη. Έτσι, δεν υπήρχε κάποια απόδειξη. Υπήρχε ενδεχομένως μια φορτωτική.

0: ως ένα δέμα. Πάντα ήταν δηλαδή το περιτύλιγμα χωρίς να ξέρουμε τι περιέχει το καθένα μέσα. Ναι.
1: Άρα, συγγνώμη, για τον Έλληνα πόσο θα κοστίσει δηλαδή. Αν θέλω να πάρω εγώ 4 πράγματα από το ΤΕΜΟΥ, για παράδειγμα, μικρό πράγματα.
0: 12 ευρώ. 12 ευρώ.
1: Συν την τιμή 12 ευρώ. Μάλιστα.
2: Είναι 2 ευρώ. Είναι 2 ευρώ ανά προϊόν, όχι ανά πακέτο.
0: 3 ευρώ ανά προϊόν.
2: Ανά προϊόν, μάλιστα.
1: Συγγνώμη, από πότε θα είναι αυτό, με συγχωρείτε, 22 ναι, δεύτερη φορά.
0: Έχει ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου.
1: Διότι εγώ στα προϊόντα που παρήγγειλα, κάποια μικροπράγματα που ήθελα, που δεν υπάρχουν εδώ στη χώρα, δεν μου επευλήθη τέτοιο αυτό το 12 ευρώ. Πλήρωσα δηλαδή 20 ευρώ σε τιμή.
0: Είχαν αποσταλεί πριν την επιβολή του τέλους. Αλλά εγώ υποπτεύομαι ότι αυτά τα 100.000 δέματα τα οποία περίμεναν εκτελονισμό ενδεχομένως να μην ήταν για κάποιον ιδιώτη, αλλά ήταν για κάποια επιχείρηση. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις κινέζικης, αν θέλετε έτσι, ιδιοκτησίας, που εισήγαγαν κατά αυτόν τον τρόπο με τέλος και όχι με δασμούς τα προϊόντα. Και γι' αυτό να υπήρξε αυτό το ποτηλιάρισμα.
3: Αυτά τώρα που περιμένουν τα δέματα, κύριε Κορκίδη, πώς θα τα πάρουν? Θα γυρίσουν πίσω, θα πρέπει να πληρώσουν κάποιο τέλος για να τα παραλάβουν?
0: Εγώ πιστεύω ότι θα τα παραλάβουν. Το θέμα είναι ότι εάν κάποια έχουν παραγγελθεί με αντικαταβολή και είναι μικρής αξίας, είναι των 20 ευρώ, όπως είπε ο κ. Παπαγιάννης, και πρέπει να πληρώσουν άλλα 12 για να το παραλάβουν, ενδεχομένως να τα... εφόσον είναι αντικαταβολή και δεν έχουν καταβάλει τα 20 ευρώ, να μείνουν στα αζήτητα. Τώρα, αν συμφέρει να επιστραφούν, δεν το νομίζω.
2: Ξέρετε πάντως ότι πάλι μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία είμαστε δύο βήματα πίσω, και εσείς εννοώ και ως κλάδος, αλλά και ως οικονομίες. Γιατί το λέω? Διότι, για παράδειγμα, αναπτύσσεται σε όλη την Ευρώπη ένα τεράστιο σύστημα αποθηκών, τα οποία είναι μεγάλες επενδύσεις αυτά που κάνουν οι Κινέζοι. Αποθήκες έτσι ώστε να μην χρειάζεται ότι 2 ευρώ να μπει, να μπαίνουν να εμφανίζονται εταιρείες οι οποίες θα είναι με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε δεν θα υπάρχει κανένα ζήτημα, να μπορούν μετά να τα διακινούν κανονικότατα. Καταλαβαίνετε ότι δηλαδή αυτό το 2 ευρώ και το 3 ευρώ, το 3 ευρώ...
4: παρακάμψουν.
2: Εκείνη είναι και προσωρινή λύση. Δεν πρόκειται να φέρει τίποτα τελικά.
0: Κύριε Σβέρκο, και 2 και 3 βήματα πίσω είμαστε και είναι μπροστά οι Κινέζοι. Είναι γνωστό αυτό και μάλιστα αν παρατηρήσετε τα τελευταία μηνύματα που έρχονται από διάφορες πλατφόρμες, είναι αυτά που σου λένε μπορεί να σου παραδοθεί από ευρωπαϊκή αποθήκη πολύ γρηγορότερα. Άρα το έχω ξαναπεί, Κινέζος παράγει, Κινέζος εξάγει, Κινέζος εισάγει, Κινέζος πουλάει, Ευρωπαίος και Έλληνας αγοράζουν.
3: Μάλιστα. Πάντως το θέμα έχει αγγίξει πάρα πολλούς, μου στέλνουν μηνύματα και εμένα έχουν καθυστερήσει και από τα ΤΕΜΟΥ και από τα ΣΕΙΝ. Είναι, λέει, όλα κολλημένα.
4: Εντάξει, θα ξεκολλήσουν. Όσον όπου, θέλω να σας πω ότι αποθήκες στις Μηνιακές.
0: Προφανώς, κύριε Υποφάντη και κυρία Καημένου, είχαν σταλεί πολλές παραγγελίες πριν την 1η Ιουλίου, πριν επιβληθεί το τέλος των 3 ευρώ. Και αυτό να έχει δημιουργήσει το ποντιλιάρισμα. Πήγαν όλοι να προλάβουν να αποφύγουν αυτό το τέλος μέχρι να δουν το τι θα γίνει.
3: Μάλιστα.
0: Πάντως, η διαφορά στις τιμές που έχουν δυστυχώς οι πλατφόρμες οι ασιατικές έναντι των τιμών που αγοράζει ένας εισαγωγέας είναι πολύ μεγάλη. Και πιστεύω ότι και στην πορεία τα 3 ευρώ θα τα απορροφήσουν οι πλατφόρμες αυτές ως έκπτωση.
3: Ναι.
4: Σωστά.
3: Πόσο και πια τζάμπα τα δίνουν τα προϊόντα.
4: Και να δούμε. Ναι, όμως υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός εδώ και να δούμε πώς θα αντιδράσει η Ευρώπη. Κύριε Κορκίδη, στην επόμενη το συζητάμε και αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε. Καλό καλοκαίρι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.
3: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι.
4: Τώρα, να πούμε.
3: Να σου ζήσει.
4: Στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και στην Έλενα βλέπουμε ο πιτσιρικάς τους, ο μικρός, πήρε το όνομά του.
3: Ναι, έτσι.
1: Βέβαια, δύο παιδιά έχουν. Ο Κωνσταντίνος και η Ελένη Αθερινού βάφτισαν το γιο τους να του ζήσει στο Πήλαιο, σε πολύ στενό οικογενειακό περιβάλλον και φιλικό. Ναι. Δεν κάλεσαν δηλαδή ούτε ψηφοφόρους ούτε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με ελάχιστες εξαιρέσεις. Βλέπουμε εδώ ευτυχισμένο το ζευγάρι. Μια καλή ευκαιρία να ξεφύγει λίγο από την σκληρή πολιτική καθημερινότητα ο νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, το ψάξα, δεν βρήκα γιατί το κάναν στο Πήλαιο. Μήπως έχει κάποια καταγωγή ή σύζυγος από εκεί? Έψαξα να βρω γιατί έγινε
3: και
1: στο Πήλαιο.
3: Το προηγούμενο τον έχουν βαφτίσει σε ένα νησάκι αρκετά μακριά. Okay. Ναι.
4: Ωραίο, είναι την οικογενειακό το περιβάλλον, έτσι. Δεν είναι βασιλάκι το...
1: Και απογοητευμένες οι θαυμάστρες, γιατί ο κύριος Κυρανάκης ως νέος
2: δεν είχε και ζέστη, λέω, στο Πήλαιο, γιατί εγώ που βρισκόμουν...
3: Πάρα πολλά χρόνια όμως με τη σύζυγό του.
1: Ο κύριος Κυρανάκης απογοήτευσε τις θαυμάστρες, γιατί έχει πολλές θαυμάστρες.
3: Καλά τώρα, τις απογοήτευσε στο δεύτερο παιδί.
1: Από πριν
3: χρόνια τους έχει. Η κόρη τους κοντεύει να πάει και σχολείο.
4: Χρόνια τους έχει απογοητεύσει. Λοιπόν,
3: βέβαια.
4: Πάμε στην επικαιρότητά μας και στη Θεοδώρα Πότα, γιατί Θεοδώρα, είχαμε μία ακόμα σύλληψη και σήμερα απολογείται για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Για πες μας παρακαλώ.
5: Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα επιχείρηση από την αντιτρομοκρατική και τη σύλληψη 25χρονου. Φέρεται να είναι το πρόσωπο το οποίο παρέλαβε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη και φέρεται να τα παρέδωσε στο επιχειρησιακό ζευγάρι που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία στην οποία διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Συνελήφθη λοιπόν ο 25χρονος, έγιναν και έρευνες στο σπίτι του. Οτιδήποτε βρέθηκε μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας για περαιτέρω εξέταση. Πρέπει να σας πω ότι ο συγκεκριμένος νεαρός άνδρας είναι γνωστός στις διοκτικές αρχές. Φέρεται να έχει δράσει στον αντιεξουσιαστικό χώρο και κατά το παρελθόν να έχει εμπλακεί και σε επεισόδια. Τώρα, αυτόν τον άνδρα φέρεται να κατονόμασε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και έτσι οι αρχές του πέρασαν χειροπέδες. Αναμένεται σήμερα να οδηγήσει ενώπιον της ανακρίτριας, η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, ο ίδιος δεν φαίνεται να συνεργάζεται με τις αστυνομικές αρχές, δεν έχει μιλήσει στους αστυνομικούς σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη υπόθεση και το ρόλο του βεβαίως στα όσα εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα. Να πω τέλος ότι οι έρευνες συνεχίζονται σε κάθε περίπτωση, έτσι ώστε να εντοπιστούν και τα άτομα τα οποία τοποθέτησαν τα γκαζάκια στις πολυκατοικίες τις οποίες διαμένουν οι κύριοι Αναστασιάδης και Ιωακίμοβιτς.
1: Να προσθέσουμε εδώ στο ρεπορτάζ της συναδέλφου ότι η αντιτρομοκρατική αναζητά 3 άτομα και έναν ηθικό αυτούργο.
4: Τον ηθικό αυτούργο.
1: Άρα 4 ακόμα αναζητούνται από την πλευρά της αντιτρομοκρατικής.
4: Για να μάθουμε γιατί το έκανε αυτό, έτσι. Για να μάθουμε γιατί το έκαναν αυτό.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί το έκανανε. Δεν είναι μελά, είναι προφανές. Οι άνθρωποι μέσα τη βλακεία τους και την εγκληματική βλακεία τους, πήγαν και βάλαν γκαζάκια σε ένα κλειστό χώρο και πήρε φωτιά. Είναι προφανές. Γιατί το κάνανε, προφανές. Καταλαβαίνετε ότι είναι.
4: Τι επανάσταση. Μιλάμε για με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει,
2: τώρα δεν βγαίνει κανένα νόημα.
4: Δεν βγάζει κανένα νόημα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν βγάζει κανένα νόημα. Σκότωσαν μια γυναίκα γιατί δεν βγάζει κανένα νόημα. Τι έχουν στο μυαλό τους μέσα. Λοιπόν, ευχαριστούμε Θεοδώρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα μας. Τι σχόλιο θες να κάνεις, τι θες να πεις.
1: Αυτό δεν έχω να πω κάτι. Να δούμε ποιος είναι ο ηθικός αυτούργος. Γιατί μιλάνε για τον ηθικό αυτούργο. Ποιος μπορεί να είναι ο ηθικός αυτούργος? Κάποιος που ήθελε να τους κάψει ζωντανούς, είχε κάποια ιδεολογικά κίνητρα, άλλου είδους κίνητρα.
4: Δεν υπάρχει ιδεολογικό κίνητρο.
1: Αυτό ακριβώς.
3: Μάλιστα.
1: Εγκληματίες.
3: Λοιπόν.
1: Υπάρχουν και δύο αταυτοποίητα. Τώρα, μια και λέμε και μπήκαμε στα άδυτα του αστυνομικού ρεπορτάζ. Mm. Υπάρχουν δύο αταυτοποίητα πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν στην εμπριστική επίθεση κατά της Μαρφίν, σύμφωνα με την αστυνομία. Αναζητούνται άλλοι δύο δηλαδή.
2: Να. Καλά, έχει γίνει μεγάλος χαμός αναφορικά με τα στοιχεία για το αν έχουν ταυτοποιηθεί καν. Γιατί λένε ότι οι εκθέσεις της αστυνομίας λένε ότι δεν έχουν ταυτοποιηθεί καν. Οπότε, να δούμε πού θα βγάλει. Τέλος πάντων.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνάδελφε. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
4: Αύριο το σπουδαίο.
3: Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο να ανοίξουμε την πολιτική μας συζήτηση και βεβαίως με πολλές χρηστικές ειδήσεις. Η κυρία Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, θα είναι εδώ μαζί μας. Γι' αυτό θέλουμε και τα δικά σας ερωτήματα στα social media και στο email μας. Θα σας πούμε ότι αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται το ΟΑΚΑ να δει πώς κυλούν οι εργασίες. Σε λίγη ώρα θα έχουμε και εικόνα από εκεί.
4: Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφω.

0: Κυρία Σούλα!
1: Α.
0: Τι θυμήθηκα τώρα.
1: Τι?
0: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
1: Τι με σκάτε, ε?
0: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
1: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
2: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
10: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
11: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
12: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
13: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
14: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφην και διεγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
15: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
16: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
17: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
18: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
19: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
17: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
20: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
21: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
20: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
21: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
20: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας, όπως καταλαβαίνετε, με τον κύριο Παπά, με τον κύριο Πέτρο Παπά από το ΠΑΣΟ. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπά, καλώς ορίσατε. Η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου είναι μαζί μας, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής. Όχι.
1: Το με άρχισα κοινωνικής πολιτικής.
2: Πάμε. Το με άρχισα. Το ΜΕΑΡΧΙΣ κοινωνικής πολιτικής.
0: Πολύ της ωραία. Ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
2: Να τα προλαβαίνουμε, να μας τα δίνετε αυτά από πριν, να ξέρουμε.
1: Εντάξει, συμβαίνουν.
2: Νέο κόμμα. Νέο κόμμα. Νέο κόμμα.
0: Τέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τελειώσαμε. Και ο κύριος Δημήτρης Κερίδης είναι μαζί μας στη σύνδεσή μας.
2: Καλημέρα, κύριε Κερίδη. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Θα τα μάθουμε όλα σιγά-σιγά.
2: Σιγά-σιγά, μπράβο.
3: Θα γνωριστούμε στον δρόμο προς τις εκλογές καλύτερα.
2: Έτσι. Ναι, επειδή το κάνουμε πάντα αυτό, κύριε Κερίδη, εσείς κανονικά θα είστε υποψήφιος στο βόρειο τομέα των Αθηνών, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι, εδώ που είμαστε, στα Μελίσια. Μελίσια, Φρελίσια, Πεντέλη, Αγία Παρασκευή. Ωραία.
2: Κύριε Παπά, εσάς έχει κλειδώσει για την πρώτη τη Θεσσαλονίκη με τον Πασόκ.
4: Στην Θεσσαλονίκη θα είμαι υποψήφιος, ναι.
2: Κύριε Αντωνοπούλου, και διορωτώνται πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να ψηφίσουν και βουλευτή στην κάλπη εκτός από κόμμα. Πού θα είστε, επειδή είστε νέο κόμμα και δεν έχουμε κάποιους εκπροσώπους σας εντός κοινοβουλίου, πού θα είστε υποψήφια?
1: Αυτό το αποφασίζουν τα συλλογικά όργανα. Είδατε, του κόμματος.
2: Μα είδατε τι μας κάνετε, αποφασίστε. Ναι.
1: Εντάξει, εντούτοις κατάγομαι από
3: καλά,
1: την Εσύνη.
3: Ο Γούδας θα μιλήσει κάποια στιγμή.
1: Εντάξει, μην ξεκινήσουμε έτσι, κύριε Κερίδη.
2: Να ξεκινήσουμε.
1: Όχι, μην ξεκινήσουμε.
2: Να ξεκινήσουμε με κάτι άλλο, κύριε Κερίδη, να ξεκινήσουμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τελικά, τι είναι, δεν είναι σκάνδαλο αυτό που σας λέει η αντιπολίτευση? 4 για πλημέλημα. Οι υπόλοιποι πήγανε με βούλευμα, αθώθηκαν. Φταίει η κυρία Κοβεσή, υπήρχε πολιτική παρέμβαση στα πράγματα του τόπου? Τι ακριβώς έχει γίνει, για πείτε μας.
3: Ακούστε, σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν, αλλά δεν ήταν αυτό που μας λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Ήταν και γι' αυτό υπάρχουν εκατοντάδες διώξεις, προφυλακίσεις, φυλακίσεις, καταδίκες, κατασχέσεις χρημάτων και επιστροφές χρημάτων στο Δημόσιο Ταμείο. Ήταν ένας εξαιρετικά προβληματικός δημόσιος οργανισμός, από ιδρύσεώς του θα σας έλεγα. Και προφανώς εδώ υπάρχει η δικιά μας ευθύνη, που δεν τον εκαθαρίσαμε από την πρώτη στιγμή. Υπήρχαν άλλες προτεραιότητες, θυμάστε τότε με τον COVID, την κρίση, χίλια δυο μύρια άλλα πράγματα, αλλά τώρα ο ΟΠΕΚΕΠΕ για πρώτη φορά μπήκε στη σωστή του βάση, με πληρωμές διαφανείς στην ώρα τους, υπέρ των πραγματικών αγροτών. Έχουν εξοικονομηθεί δεκάδες εκατομμύρια από καταβολές που δεν έπρεπε να γίνουν και δίνονται στους πραγματικούς αγρότες, των οποίων το εισόδημα αυξάνεται. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά να σας πω δε, μας τα είπε ο κύριος Βουρλιώτης, Έλληνας, επικεφαλής της αρχής κατά του ξεπλήματος του βρώμικου χρήματος. Η κυρία Κοβέση δυστυχώς επικεντρώθηκε στο εύκολο. Πήρε κάποιες επισυνδέσεις, έκανε μια κοπτοραπτική και έστειλε στα μανταλάκια μια σειρά από βουλευτές, πολιτικούς, για τους οποίους και εγώ από την πρώτη στιγμή είχα πει ότι τα στοιχεία είναι εξαιρετικά ασθενή, για να μην πω ανύπαρκτα, και γι' αυτό βλέπετε ότι η συντριπτική πλειοψηφία αρχιοθετείται. Έχουμε και 4 βουλευτές, οι οποίοι θα πρέπει να αποδείξουν την αθωότητά τους τώρα στα δικαστήρια.
0: Κάτι έχει συμβεί όμως, δεν είναι να το περνάμε στα ψηλά γράμματα, κάτι έχει γίνει εκεί πέρα, κύριε Κερίδη, όμως.
3: Καταρχάς να μιλήσουμε, για να συνεννοηθούμε, μιλάμε για πλημελήματα για ποσά 7 και 8 χιλιάδων, έτσι. Εάν αυτό είναι το πρόβλημα της διαφθοράς στην Ελλάδα, με συγχωρείτε πάρα πολύ τώρα, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν θα προδικάσω τι θα κάνει η δικαιοσύνη. Προφανώς είναι κάτι βαρύ για κάθε πολιτικό, απιστία, η ηθική ευτουργία σε απιστία. Προσωπικά, γνωρίζοντας κάποιες από τις 4 αυτές τις υποθέσεις, δεν έχω καμία αμφιβολία για την τελική αθώωση, αλλά αυτό θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη. Το βέβαιο είναι ότι όλες αυτές οι υπερβολές περί κυβέρνησης υποδίκων, τοξικές και διχαστικές θα σας έλεγα, δεν ευσταθούν. Είδατε ότι ακόμα και στην υπόθεση Λιβανού, όπου το ΠΑΣΟΚ έφερε πρόταση για προανακριτική, εμείς την απορρίψαμε, μας κατηγόρησαν τότε για κουκούλωμα, αθωώνεται ο Λιβανός μέσω Καραμαλή, διότι είναι η ίδια υπόθεση, Καραμαλή Λιβανού, Καραμαλής βουλευτής, Λιβανός υπουργός, αρχιοθετείται η υπόθεση Καραμαλή, κατά συνέπεια και Λιβανού, από την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Και δεν χρειάζεται να μιλάμε για υποδίκους, γιατί τότε θα ανοίξουμε και το κεφάλαιο αντιπολίτευσης υποδίκων, Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε αρχηγούς κομμάτων στην αντιπολίτευση που κατηγορούνται για κακουργήματα, όχι για πλημελήματα, και έχουν πάντα βουλευτές, η συντριπτική πλειοψηφία από την αντιπολίτευση, των οποίων η ασυλία έχει αρθεί. Αλίμονο αν προδικάζουμε και μπούμε σε αυτή τη διαδικασία λασπολογίας και δεν κρατάμε το μέτρο.
0: Κύριε Παπά.
4: Κυρία Καημένη, όχι απλά είναι μια κυβέρνηση που έχει και υπόδικους. Είναι μια κυβέρνηση με καταδικασμένους βουλευτές και υπουργούς. Να θυμίσω τον κύριο Πάτση, να θυμίσω την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου με το περίφημο email gate. Έχει πολλούς ελεγχόμενους υπουργούς, κύριος Καραμαλής, κύριος Τριαντόπουλος, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι πολλαπλά ελεγχόμενοι. Απλά τους έριξε πέπλο συγκάλυψης η κυβέρνηση. Ελέγχονται τέλος πάντων για διάφορα και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Τριαντόπουλος. Τώρα μιλάμε για 22 πόσα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, διοικητές οργανισμών που διόρισε η Νέα Δημοκρατία, υπηρεσιακούς παράγοντες, γενικούς γραμματείς υπουργείων, οι οποίοι ελέγχονται, γενικοί γραμματείς υπουργείων, οι οποίοι καταδικάστηκαν. Θυμίζω τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. 4 βουλευτές οι οποίοι ελέγχονται αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν είναι ένα μικρό πράγμα. Είναι μια κυβέρνηση η οποία διαρκώς παράγει σκάνδαλα, η οποία όχι απλά ελέγχεται, αλλά και δικάζεται και καταδικάζεται παρά τις τεράστιες προσπάθειες που κάνει να ρίξει πέπλο συγκάλυψης στα στελέχη της. Θυμίζω Αυγενάκη Βορύδη στη Βουλή, το γεγονός ότι δεν έγινε προανακριτική επιτροπή για να ελεγχθούν και αυτοί για τις πιθανές ευθύνες τις οποίες έχουν ποινικές στο τεράστιο σκάνδαλο του ΠΕΚΕΠΕ. Οπότε ας μην τα περνάμε έτσι τα πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ σε κάθε περίπτωση, όταν έχει ένα βουλευτή, ένα στέλεχός του το οποίο ελέγχεται, άμεσα τίθεται εκτός ΠΑΣΟΚ. Και ρωτώ τον κύριο Κερίδη, οι 4 βουλευτές, οι οποίοι ελέγχονται, οι οποίοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας, όπως έχουν και οι βουλευτές και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αν ελέγχονται, αλλά εμείς τους θέτουμε πάντα εκτός, θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές. Και αυτό είναι ένα θέμα ηθικής τάξεως, κύριε Κερίδη. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ίσως θα έπρεπε να απαντήσετε στον ελληνικό λαό.
2: Κύριε Κερίδη, δώστε μια απάντηση αυτό, μα στην κυρία Ντονόπουλου.
3: Κοίταξε, καλό είναι να τελειώσει η υπόθεσή τους πριν τις εκλογές.
2: Ναι.
3: Αλλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε επί του θέματος. Μιλάμε για πλημελήματα, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε εδώ
4: τώρα. Απιστία, συνέργεια σε απιστία
3: εντυπώσεις.
4: Και τα λοιπά.
3: Ναι, με τελικό κόστος 7.500.
4: Δεν είναι πλημελήματα, τροχαίο ατύχημα στο οποίο δεν έφταιγα. Είναι,
3: ναι, κύριε Παπά, σας άκουσα.
4: Μιλάμε για δημόσιο χρήμα.
3: Με πόση προσοχή, σας άκουσα.
4: Όχι,
3: και σας άκουσα με πόση προσοχή. Αποφύγατε το σκόπελο του κυρίου Λιβανού και της κυρίας Αραμπατζή. Μιλήσατε μόνο για Αυγενάκη Βορύδη, δεν μιλήσατε για τους άλλους δύο υπουργούς. Και καλά κάνατε, διότι και εσείς...
4: Αν ζητήσει η εισαγγελία, εμείς τι θα πούμε,
3: επιτρέψτε μου να ακουστώ όμως.
4: Όχι, ωραία, απαντάω.
3: Υπογράψατε μια προανακριτική, επιχειρηματολογήσατε μέσα στην Ολομέλεια ότι συγκαλύπτουμε και σήμερα η Ευρωπαία Εισαγγελέας αρχιοθετεί την υπόθεση Λιβανού Καραμαλή.
0: Ναι.
3: Εσείς επιμένετε.
4: Η Ευρωπαία Εισαγγελέα την έφερε, την υπόθεση αυτή. Άρα εμείς τι θα κάναμε. Θα είχαμε μια υπόθεση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να ρωτήσω και
3: η
4: κάτι.
3: Ευρωπαία
4: η κυρία Κοβέση,
3: την
4: οποία έχετε στοχοποιήσει. Τι λόγο έχει η κυρία Κοβέση να ανακατευθεί στην πολιτική ζωή της χώρας? Η κυρία Κοβέση θα κατέβει υποψήφια με κάποιο κόμμα? Τι την ενδιαφέρει? Δηλαδή, γιατί τη στο...
3: Κύριε Παπά,
4: τι θεωρείτε, ότι αποσκοπεί η κυρία Κοβέση? Έχει κάποιο λόγο η κυρία Κοβέση πολιτικό στην Ελλάδα να ανακατεύεται πολιτικά? Η κυρία Κοβέση κάνει τη δουλειά της ως εισαγγελέας. Γιατί τη στοχοποιείτε ως πρόσωπο?
0: Ελάτε, κύριε Κερίδη.
3: Γιατί εσείς τη βάζετε μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Ακούστε. Οι ελληνικές αρχές, πολύ πριν έρθει η κυρία Κοβέση, κάναν τη δουλειά τους και πιάνανε τα λαμόγια του ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Άρα να καταργήσουμε την
3: Ήρθε
4: Ευρωπαϊκή
3: η κυρία Κοβέση, προσέξτε με λίγο.
4: Να την καταργήσουμε.
3: Και επιχειρήθηκε μία, πώς να το πούμε, εκτροπή.
4: Μόνη της είναι η κυρία Κοβέση, δεν υπάρχει.
3: Αντί να μιλάμε για το πραγματικό σκάνδαλο και τα πραγματικά λαμόγια που χαίρονται, μπήκαμε σε μια πολιτική αντιπαράθεση.
4: Ποιο θα διευκόλυνε αυτά τα λαμόγια, είναι το ερώτημα,
0: κύριε Κερίδη.
4: Υπάρχουν πολιτικοί, υπουργοί οι οποίοι διευκόλυναν τα λαμόγια? Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ελάτε
4: που θέτει
0: να τοποθετηθεί και η κυρία.
3: Προφανώς όχι.
0: Όχι. Ωραία.
4: Αυτό το αποφασίζετε εσείς ή το δικαστήριο θα το αποφασίσει?
3: Και εγώ το λέω άπαξ και ρωτάτε εμένα.
0: Ωραία. Άνω τελεία, την κυρία Ντονοπούλου, να μην την αδικήσουμε, να πάρει το λόγο, να μας πείτε κι εσείς Υπάρχει σκάνδαλο, δεν υπάρχει σκάνδαλο. Πρέπει, είναι μόνο 7.000 ευρώ και εντάξει, δεν έγινε τίποτα.
1: Δεν είναι να πάρω το λόγο να μην αδικηθώ. Ναι. Είναι να ακουστούν κάποια ζητήματα, γιατί το θέμα δεν είναι να τσακωθούμε σε ένα πάνελ για την οποιαδήποτε ποινική ευθύνη. Ναι. Άκουσα με μεγάλη προσοχή.
3: Βλέπετε τι ωραία μετριοπάθεια.
0: Με το... Ελάτε, κύριε
3: είναι
0: κύριε,
3: το rebranding.
0: Δεν σα διέκοψε, κύριε, δεν διέκοψε κύριε, κανέναν η κυρία Δημήτρη.
3: Είναι σ' άλλη γραμμή από τον κύριο Παπά.
0: Κύριε Κερίδη.
1: Λοιπόν, σα έχω ιδιαίτερη συμπάθεια, το ξέρετε. Αλλά όμω άκουσα το εξή. Επιτυχώ ότι θα πάτε πολύ συγκεκριμένο και πολύ εύστοχο. Μείνατε στο ποινικό σκέλο. Νομίζω ότι είστε κυβέρνηση, έρχεται την πολιτική ευθύνη. Τι σημαίνει πολιτική ευθύνη? Το σκάνδαλο του ΠΚΠ το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί. Πέρα από την ποινική ευθύνη, τους τέσσερις, τον Μελά που καταδικάστηκε και πάει και αναβαθμίστηκε κατηγορία για κακούργημα, τους 18 διοικητικούς, οι οποίοι και αυτοί είναι μέσα στη δικογραφία, η οποία πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι το ένα. Αλλά θέλω να πάμε στην ουσία. Ποια είναι η ουσία? Η ουσία είναι τα χρήματα που έφυγαν από τον απλό τίμιο Έλληνα αγρότη. Η ουσία είναι η διαμόρφωση μιας κουλτούρας πελατειακών δικτύων, μιας κουλτούρας πολιτικών εξαρτήσεων, μιας κουλτούρας εγκύτητας που δημιουργείται εγκύτητας του κάθε πολίτη με την εξουσία για να μπορέσει να πάρει το αυτονόητο, το οποίο ποιο είναι? Είναι μια επιδότηση που του καλύπτει πάρα πολύ μικρό κομμάτι των εξόδων του σε σχέση με την παραγωγή. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε και οι δύο ότι για να μπορέσει η χώρα μας να πάει ένα βήμα παρακάτω, πρέπει όχι απλά να έρχονται επιδοτήσεις να πηγαίνουν στους τίμιους αγρότες για να αναβαθμίσουν τα προϊόντα, για να μπορέσει η Ελλάδα να παράγει πιο ποιοτικά προϊόντα με λιγότερο ενεργειακό κόστος, με λιγότερη ενέργεια συνολικά, υδροπονία, όλα τα θέματα που μπαίνουν στα τεχνητή δημοσύνης, την γεωργία ακριβίας. Όλα αυτά, το σκάνδαλο του ΠΚΠ είναι αυτό. Δηλαδή, ποιο στην ουσία του? Ότι αντί τα χρήματα να πηγαίνουν στους αγρότες και να αναβαθμίζουν το προϊόν, ανακυκλώνουμε μία πολιτική που είναι συγγένεια, θα με συγχωρέσετε, είναι συγγενής και έμφυτη της δεξιάς, μία λογική πελατειακών δικτύων, μία λογική, αν δεν είσαι δικός μας, θα είσαι στην απέξω. Αν δεν είσαι δικός μας, δεν θα μπεις στο πάρτι που στείλουμε για λίγους πέριξ του Μαξίμου. Είναι μία λογική διαχείρισης του δημοσίου χρήματος με όρους φίλων και κολλητών. Αυτή είναι η ουσία.
2: Μισό λεπτό,
1: η ποινική ευθύνη να τη συζητήσουμε. Την είπα και εξ αρχής. Αλλά πάμε στην ουσία, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως είπατε πολύ σωστά, κύριε Κερίδη, στην πορεία προς τις εκλογές. Στην πορεία προς τις εκλογές, τι θέλει ο κόσμος να ακούσει? Πού θα πάνε τα λεφτά, ποια λεφτά και πώς θα αλλάξει η καθημερινότητά μας? Και η πολιτική έχει και ένα παιδευτικό ρόλο. Ποιος είναι ο παιδευτικός ρόλος? Mm. Να μάθουμε ότι μπορούμε τελικά να ζήσουμε διαφορετικά. Και οι κοινωνικές ανισότητες, και θα συμφωνήσουμε και σε αυτό, κύριε Κερίδη, νομίζω, αν η Κοινή Δημοκρατία δεν κάνει κάτι γι' αυτό, θα συμφωνήσουμε μόνο θεωρητικά, έχουν αυξηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, έχουν αυξηθεί τα χρόνια τα οποία υπάρχει κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, 7 χρόνια τώρα. Βλέπουμε συγκέντρωση εκατομμυριούχων, έχουμε αύξηση των ανθρώπων που έχουν εκατομμύρια στις τράπεζες, των εκατομμυριούχων, έτσι. Σημαντική αύξηση, θα σας απαντήσω, τα έχω καταλάβει μπροστά μου. Έχουμε αύξηση των εκατομμυριούχων, αύξηση των ανθρώπων.
0: Εδώ στη χώρα μας.
1: Ακούστε τι είπα, για να μην διατυπωθεί λάθος και γίνει θέμα. Έχει αυξηθεί η ανισότητα. Τι σημαίνει αυξάνεται η ανισότητα? Ότι κάποιοι άνθρωποι που έχουν ακραίο πλούτο έχουν αυξηθεί και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ζουν, οι μικρομεσαίοι, οι μεσαίοι και οι φτωχοί, έχουν επίσης αυξηθεί. Έχει αυξηθεί το gap, δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Και μιλήσατε για εκατομμυριούχους όμως.
1: Υπάρχουν, δεν υπάρχουν εκατομμυριούχοι στη χώρα?
0: Πώς είναι εκατομμυριούχοι στη χώρα?
1: Θέλετε να πούμε ποιοι είναι?
0: Έχουν εκατομμύρια στις τράπεζες?
1: Θέλετε
0: δηλαδή
1: να πούμε ποιοι είναι? Θέλετε να δούμε στις τράπεζες ποιοι είναι, τι κάνουν οι τέσσερις μεγάλες τιμικές τράπεζες και γιατί δεν δίνουν τον αναβαλλόμενο φόρο?
0: Είναι τόσοι κάνουν εκατομμυριούχοι στην Ελλάδα?
1: Φυσικά και όχι, αυτό λέω. Έχουν αυξηθεί τα ποσά των ανθρώπων.
2: Θα τα πάρετε από αυτούς, επειδή πάμε στο οικονομικό τώρα.
1: Όχι, όχι,
2: και θα τα δώσετε. Μα το έχετε πει 2-3
1: φορές. Όχι, μην πάμε έτσι όπως το λέτε.
2: Θα πάρετε από αυτούς και θα τα δώσετε στους υπολείπους. Πώς θα γίνει τώρα?
1: Δεν μ' αρέσει.
2: Επειδή δεν μας έχετε δώσει ακόμα, μισό λεπτό.
1: Δεν μ' αρέσει. Κύριε Αντωνοπούλου,
2: δεν μας έχετε δώσει ακόμα το οικονομικό σας πρόγραμμα. Και ακούμε διάφορες πιστολιές ΕΡΑ και που θα πάρετε χρήματα από τους πλουσίους να τα δώσετε στους φτωχούς.
1: Πρώτον, να ρωτήσω την προηγούμενη πρόταση για να μην υπάρχει.
2: Ελάτε, ελάτε. Ολοκληρώστε και δώστε μια απάντηση σε αυτό. Για να πάμε
1: υπάρχει μια μεγάλη αύξηση στο χάσμα. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι εκατομμυρίοι έχουν αυξήσει τα κεφάλαιά τους και ταυτόχρονα η μικρή ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας, οι μικρομεσαίοι και οι μεσαίοι και οι μισθωτοί δεν έχουν καταθέσεις, μειώνουν τις καταθέσεις τους. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης, έτσι, τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης. Η αύξηση των οποιοδήποτε μισθών, η οποία έγινε, δεν θα είμαστε μηδενιστές, δεν ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι έχει αυξηθεί τόσο πολύ ο πληθωρισμός. Πάμε λοιπόν σε αυτό που είπατε όμως για να απαντήσω.
0: Ωραία, δεν αφήσω τίποτα
1: να πέσει κάτω. Δεν μ' αρέσει καθόλου η έκφραση στο δημόσιο λόγο, θα τα πάρετε, θα τα πάρουμε. Δεν είναι έτσι. Τα δημόσια οικονομικά είναι ένα μείγμα πολιτικής. Άρα το ερώτημα είναι ποιο είναι το μείγμα πολιτικής που θέλει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, η ΕΛΑ κτλ. Άρα το θα τα πάρετε είναι μια έκφραση η οποία κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να ακούγεται στο δημόσιο διάλογο.
0: Εμείς
1: λοιπόν λέμε
0: εσάς,
1: και ολοκληρώνω, ότι θα έχουμε ένα διαφορετικό μείγμα οικονομικής πολιτικής.
0: Ένα σχόλιο δικό σας θέλουμε, κυρία Αντωνοπούλου, και θα θέσουμε το ερώτημα σε όλους πριν σας αποχαιρετήσουμε, σχετικά με την έκθεση της Κομισιόν, που λέει ότι η χώρα μας, σχετικά με το κράτος δικαίου, κάνει μια σταθερή και συστηματική πρόοδο.
1: Λοιπόν, η έκθεση της Κομισιόν έχει κατακεραυνώνει τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τα οικονομικά σκάνδαλα, όπως είπα και πριν. Και αυτό είναι μια βιωμένη πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα δηλαδή που τη ζούμε. Τα είπα και εισαγωγικά, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τα ξαναπώ. Το ερώτημα ποιο είναι. Το ερώτημα είναι πώς θα αλλάξουμε το τρόπο λειτουργίας ενός κράτους που βασίζεται σε πελατειακά δίκτυα, πώς θα αλλάξουμε το τρόπο λειτουργίας ενός κράτους που προσπαθεί να επέμβει με διάφορους τρόπους, έμεσους και άμεσους, στη δικαιοσύνη. Και θα μου επιτρέψετε, η δικαιοσύνη δεν είναι μόνο η οικονομία. Δικαιοσύνη είναι και πώς καταλαβαίνει ένας πολίτης το ρόλο του εντός του κράτους. Η γενιά μου είναι μία γενιά η οποία έχει πάρα πολλά πτυχία, πάρα πολλές και τεχνικές γνώσεις. Παρόλα αυτά βλέπει να αμείβεται με πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς. Ακόμα και η μέση μισθή μας είναι πολύ χαμηλότερη των πτυχίων των οποίων έχουμε. Αυτή την αδικία θα τη συζητήσουμε.
2: Ωραία. Το κράτος δικαίου παραμένει με την έκθεση και σε εσάς το ίδιο ερώτημα. Κύριε Παπά.
4: Κύριε Παπαφάνη, το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ σαφή θέση. Αν δεν σπάσουμε αυτή τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην εκτελεστική εξουσία και στον διορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης, δεν μπορούμε να μιλάμε για πραγματική ανεξαρτησία της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
2: Άρα ελέγχεται η δικαιοσύνη από την κυβέρνηση.
4: Υπάρχει εκ των πραγμάτων μια σχέση εξάρτησης. Από τη στιγμή που εκάστοτε Πρωθυπουργός και το εκάστοτε Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει την ηγεσία της δικαιοσύνης και αυτή δεν εκλέγεται με έναν πιο ανεξάρτητο τρόπο και πρέπει να βρεθεί αυτό και είναι η συνταγματική αναθεώρηση μια ευκαιρία να γίνει και στην επόμενη αναθεωρητική βουλή. Δεν μπορούμε να μιλάμε. Το ΠΑΣΟΚ λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να διορίζει την διοίκηση της δικαιοσύνης. Τελεία και παύλα. Και αυτό πρέπει να σπάσει. Οπότε εκεί νομίζω ότι έγκυται το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα και στο πώς διερευνώνται τα σκάνδαλα, πώς διερευνώνται οι υποκλοπές. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση και για τους αφιπηρετήσαντες δικαστές, 4 χρόνια μετά να μην μπορούν να καταλαμβάνουν δημόσιο αξίωμα, αλλά και συνολικά να συζητήσουμε αν θέλουμε να έχουμε μια δικαιοσύνη η οποία και θεσμικά θα είναι ανεξάρτητη από την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία.
0: Κύριε Κερίδη.
3: Κοιτάξτε, βλέπουμε και εδώ τώρα στο πρωινό μας πάνελ κάτι πολύ ενδιαφέρον. Μία Ελλάς, πώς να το πούμε, έναν μεταλλαγμένο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν υιοθετεί την μπρουτάλ, να πούμε, αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ, αλλά επιχειρεί με τρίπλες στο δρόμο, έτσι να μιλήσω και ποδοσφαιρικά τώρα που έχουμε και τη λήξη του Μουντιάλ, να σκοράρει. Είναι ενδιαφέρον και υφολογικά, μετριοπαθώς και χαμογελαστά. Μας έχει πει ότι μπορεί να είμαστε ψεύτες, αλλά δεν είμαστε κλέφτες. Μας είπε τώρα εδώ η κυρία Αντωνοπούλου ότι μπορεί να έρχεται πλούτος στην Ελλάδα, αλλά έρχεται για τους λίγους. Τα στοιχεία τη διαψεύδουν. Τα κατώτερα στρώματα εισοδηματικά έχουν δει πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις. Προφανώς παραμένουν εξαιρετικά ευάλωτα. σε σχέση όμως με το μέσο όρο και τους πιο πάνω και μπορούμε να τα δώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Όπως και στον ΟΠΕΚΕΠΕ απέφυγε να μιλήσει για τα ποινικά, ξέρει
1: δεν
3: ότι
1: απέφυγα,
3: εδώ υπάρχει...
1: Όχι, κύριε Κερίδη, θα εδώ σας διακόψω.
3: Γιατί επικεντρωθήκατε στην πολιτική
1: ευθύνη. Δεν απέφυγα, επέλεξα να συζητήσουμε και την ουσία. Το ποινικό αυτό είναι τα δικαστήρια.
3: Ωραία.
1: Και
3: επίσης
1: δεν μπορείτε να λέτε, ΣΥΡΙΖΑ,
3: προκειμένου να μπλέξουμε, να μπλέξουμε στην ποινικοποίηση, πάτε στην πολιτική ευθύνη, την οποία πρώτος
1: αυτό δεν είμαστε. Δεν νομίζω ότι είμαστε ποινικό δικαστήριο.
3: Σωστά,
1: και σας απάντησα.
3: Όμως...
1: Ο κύριος Μουλάς καταδικάστηκε. Μαζί με τους τέσσερις είναι και άλλοι 18. Δηλαδή, εξευτελίσουμε
3: πιο... Μην χάσουμε το χαμόγελο.
1: Όχι, δεν χάνω το χαμόγελό μου ποτέ. Μην ανησυχείτε γι' αυτό. Αλλά ευχαριστώ για την ανησυχία, αλλά δεν χρειάζεται να την έχετε. Το ερώτημα είναι να μπούμε στο πολιτικό, να δούμε οι αγρότες μας... Αν και πώς στηρίζονται. Όχι οι αγρότες που είναι στα κλειστά δίκτυα της Νέας Δημοκρατίας. Οι κανονικοί.
3: Ωραία.
1: Όλοι οι αγρότες. Η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών. Αυτοί οι οποίοι περιμένουμε
3: να συμφωνήσουμε ότι αυτοί οι αγρότες λαμόγια...
1: Εγώ δεν είπα
3: είναι στα κλειστά, λέω εγώ, ωραία, πάω ένα βήμα παραπέρα, είναι στα κλειστά συστήματα κάθε εξουσίας. Και χθες ήταν Πασόκ, μετά γίνανε ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θα γίνουν
1: Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν θα το δεχτώ.
3: Επιτρέψτε μου όμως να ακουστώ,
1: κλειστά...
3: γιατί εγώ σας άκουσα.
1: Φυσικά.
3: Και να πω τούτο, ότι κανένας υπουργός δεν ήθελε λαμόγια. Αυτό που συνέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ότι ελλείψη χαρτών, ελλείψη κτηματολογίου,
4: ελλείψη
3: ψηφιοποίησης, είχαμε την τεχνητή λύση, την οποία έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία προκάλεσε όλα αυτά τα προβλήματα. Τώρα, εάν εμείς χρεωνόμαστε την πολιτική ευθύνη ότι αργήσαμε, πρέπει να πιστωθούμε και το γεγονός ότι για πρώτη φορά, μετά από 30 χρόνια, 35 χρόνια ΟΠΕΚΕΠΕ, γίνονται με απόλυτη διαφάνεια οι πληρωμές και μετά
4: ήσουν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποινική ευθύνη χρεώνεστε, κύριε Κερίδη, και ελέγχεστε ποινικά.
3: Σας είπα, κύριε Παπά, εσείς είστε πιο μπρουτάλ. Έχετε μείνει στην προηγούμενη φάση, δεν έχετε καλύτερη πράγμα.
4: Κύριε Κερίδη, η ελληνική δικαιοσύνη έχει. Σας ελέγχει και αφήστε τα εφιολογήματα, γιατί είστε...
3: Όχι, είναι καθόλου εφιολόγημα,
4: το κόμμα σας είναι ελεγχόμενο στο σύνολό του. Είναι ένα καταγάλανο σκάνδαλο, όπου και πέμπτο.
2: Λοιπόν, μια ερώτηση.
3: Νομίζω ότι η αδικία του Νοπούλου είναι πιο έξυπνη.
2: Μια ερώτηση τελευταία στην κυρία Αντωνοπούλου.
3: Και γι' αυτό ήθελα να επικεντρωθώ εκεί.
4: Το ότι αποτελεί αυτό δική σας κρίση, κύριε Κερίδη, εμένα με χαροποιεί.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ήθελα να κάνω μια συμπλήρωση, ερώτηση, γιατί δεν θέλω να υπάρχει ερώτηση, κάτι πεσμένο κάτω. Ναι. Λοιπόν, έχουμε μείωση της διάμεσης περιουσίας κατά 18%.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, έχουμε αν μιλήσουμε για τα θέματα εντελώς σε σχέση με το πόσα χρήματα υπάρχουν.
3: Μα κύριε Αντωνοπούλου, πώς γίνεται αυτό όταν αυξάνει η ακίνητη περιουσία του Έλληνα. Την πήραμε πώς τα κατώτερα στρώματα δεν βελτιώνουν τη θέση.
2: Κύριε Αντωνοπούλου, θέλουμε μια απάντηση από εσάς σε ένα ζήτημα
1: που
2: πολύ σοβαρό.
1: Θα συμφωνείτε τελικά ότι κάνατε ξαναπιάσουμε... λάθος, δεν είναι 600, είναι 400.
2: Θα το ξαναπιάσουμε, κύριε Αντωνοπούλου. Ναι. Θα το ξαναμπούμε στα οικονομικά. Θέλω μια απάντηση, κύριε Αντωνοπούλου, στους πρώην συντρόφους σας στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν μιλάνε
2: για προμελετημένο σχέδιο διάλυσης του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Δεν πρόκειται να μπω σε διαδικασία συζήτησης σε σχέση με άλλα κόμματα και τα εσωτερικά τους.
0: Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ένα άλλο κόμμα, ένα οποιοδήποτε κόμμα, κύριε
3: Δεν θέλει να λερωθεί καθόλου. Είναι ένα κόμμα
1: με το
3: καθαρή και αμόλυντη έρχονται, παρθένει.
0: Δεν είναι ένα οποιοδήποτε κόμμα για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Λοιπόν, δεν θα μπω στα εσωτερικά κανενός άλλου κόμματος. Εν τούτης, θα πάρω την πάσα από τον κύριο Κερίδη. Δεν έχουμε πρόβλημα ούτε να λερώσουμε τα χέρια μας, ούτε αυτό να το κάνουμε με χαμόγελο. Αυτό
3: είναι
1: πρέπει να αφορά...
3: Αυτό όμως,
1: κύριε Κερίδη, σας παρακαλώ. Αυτό όμως πρέπει να αφορά τα προβλήματα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας με τις αρχές και τις αξίες της αριστεράς, με τις αρχές και τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης και το κράτους δικαίου.
2: Και, αριστερά,
1: και θα με επιτρέψετε και κάτι ακόμα.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ κεροσκό,
1: η πορεία προς την κοινωνική δικαιοσύνη έχει δυσκολίες, πισωγυρίσματα, σκαμπανεβάσματα και νέες προκλήσεις. Εμείς εδώ πέρα τι λέμε, ότι το κρίσιμο είναι να έχεις το θάρρος, να δίνεις λύσεις και να μπορείς με νέες μορφές πολιτικής έκφρασης και πολιτικού διαλόγου, με νέα προγράμματα, να απαντάς στην κοινωνική δικαιοσύνη.
2: Κύριε Αντωνοπούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αριστεράς,
2: να είστε καλά.
3: Απλώς
2: να είστε καλά.
3: Και οι συμπιθές του Αλεξανδρίου είναι αποκαλυπτικές τι έκανε από το 23 και μετά. Και θα τα υπενθυμίζουμε κι εμείς.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι. 7 χρόνια, κύριε Κερίδη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι, κύριε Κερίδη. Κύριε Παπά, κύριε Αντωνοπούλου, να είστε καλά.
2: Θα τα πούμε στη νέα τηλεοπτική σεζόν. Πάμε, Σπύρος Αλεξανδρής. Σπύρο, πού βρίσκεσαι, πού είσαι?
5: Βρισκόμαστε στο Βοτανικό, σε μία από τις 7 λέσκες φιλίας.
2: Μια χαρά.
5: Στις επόμενες μέρες. Στα όρια του Δήμου Αθηναίων θα είναι ανοιχτές ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Η θερμοκρασία εδώ είναι ιδανική, βέβαια δεν έχει ακόμη πολύ ζέστη, αλλά σήμερα θα φτάσει μέχρι τους 39 βαθμούς Κελσίου, θα δούμε σαραντάρια στην Αθήνα το επόμενο τριήμερο. Τώρα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Εδώ μέσα στην αίθουσα η θερμοκρασία είναι σταθερά στους 25 βαθμούς Κελσίου. 4 air condition δουλεύουν καθ' όλη την ημέρα. 9 με 9 μπορεί ο κόσμος να έρχεται, ιδίως οι άστεγοι, οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας, αλλά ενδεχομένως και κάποιος ο οποίος δεν έχει κλιματισμό στο σπίτι του και είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, μπορεί να έρθει εδώ και να περάσει αρκετές ώρες. Βλέπετε και τα τραπεζάκια.
2: Σπύρο, δεν έχει κόσμο ακόμα από ό,τι βλέπουμε.
5: Προσφέρονται και κάποια δροσιστικά ροφήματα. Δεν έχει κόσμο γιατί μόλις τώρα άνοιξαν.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν σε λίγο θα συνεχίσει να μας δίνει ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Να πούμε έναν αριθμό 1595, 24 ώρες γραμμή εξυπηρέτηση του Δημότη για να το μεταφέρουν αν χρειαστεί κυρίως ηλικιωμένους σε κάποιον τέτοιο χώρο, αν δεν έχει κλιματισμό. Και να είναι και η πρώτη μας ερώτηση αυτή για τον καύσωνα.
0: Καλημέρα, κύριε Καπιτάκη.
6: Καλημέρα.
0: Ένα πληρωτήριο Υπουργό Υγεία εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καλό πρωινό.
6: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε τον καύσωνα.
6: Έχουμε ήδη, σήμερα θα ανακοινωθούν και συγκεκριμένες οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας. Ετοιμάζουμε τη σχετική εγκύκλιο, θα βγει μέσα στην ημέρα. Όπως πάντα, προσέχουμε δύο πράγματα, τη θερμική εξάντληση και τη θερμοπληξία. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές μπορεί να είμαστε εκτεθειμένοι στον ήλιο, να περπατάμε παραπάνω, ακόμα και οι νεότεροι που δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα και να νιώθουμε ζάλι, να νιώθουμε αδυναμία. Αυτό είναι σύμπτωμα θερμικής εξάντλησης και πρέπει να προσέχουμε. Μπορεί να μας κάνει πονοκέφαλο, μπορεί να μας κάνει διάφορα πραγματάκια. Άρα, έχουμε τρία πραγματάκια που πρέπει να προσέχουμε. Τρεις κατηγορίες πληθυσμού. Γενικός πληθυσμός, όταν αισθανθεί μία σειρά από συμπτώματα, όπως είπα, ζάλι, κόπος, πονοκέφαλο, παραπάνω υγρά, αποφεύγουμε την άσκηση, τις έντονες ώρες που έχει την υψηλή ηλιοφάνεια. Και το βράδυ ακόμα, εάν δούμε ότι είμαστε και κουρασμένοι, αποφεύγουμε αυτές τις μέρες εξωτερικές δραστηριότητες. Δεύτερον, συμπολίτες μας με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα. Για παράδειγμα, αν κάποιος υποφέρει από υπέρταση, πρέπει να συμβουλευτεί το γιατρό. Γιατί είναι πάρα πολύ συχνό όταν παίρνουμε αντιπερτασική αγωγή να έχουμε διαταραχές στην αρτηριακή πίεση λόγω του καύσωνα και να χρειαστεί να μεταβούμε και στο νοσοκομείο. Τρίτον, ηλικιωμένοι. Προστασία πολύ, είμαστε αρκετά ευάλωτοι. Όλοι οι άλλοι οι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν από κάποιο χρόνιο νόσημα, συμβουλευόμαστε τον γιατρό και προσπαθούμε να αποφύγουμε την έκθεση στον ήλιο.
2: Πιστεύετε ότι σήμερα ή αύριο για κάποιες περιοχές σε σχέση και με συνάρτηση με τους εργασίες που γίνονται εξωτερικά θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, να απαγορευτούν εργασίες εξωτερικές, 11 με 3, ή ακόμα
6: αυτό,
2: δεν είμαστε έτοιμοι γι' αυτό?
6: Αρμόδιο γι' αυτό είναι το Υπουργείο Εργασίας. Ναι. Όλοι με βάση την ενημέρωση που έχουμε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προχωράμε καθένας κατά λόγο αρμοδιότητος σε κάποιες συγκεκριμένες συστάσεις. Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό, κύριε Υποφάντη.
2: Ωραία.
0: Πάμε στα θέματά σας. Κύριε Αγαπηδάκη, σε ένα θέμα που έχετε ασχοληθεί κι εσείς η ίδια πάρα πολύ, μπροστάρισα στο θέμα της παχυσαρκίας. Ναι,
2: πώς
0: έτσι
2: πήγε?
0: Είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώς πήγε, σε τι φάση είμαστε?
6: Το πρόγραμμα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Να πω ότι δεν μιλάμε για κάτι, γιατί θέλω να το διευκρινίζω πάντα αυτό, το οποίο αφορά απλώς το αδυνάτισμα. Μιλάμε για μία προσέγγιση θεραπευτική με το φάρμακο, με ιατρική παρακολούθηση, με διατροφική παρακολούθηση σε άτομα τα οποία έχουν υψηλότατο καρδιαγγειακό κίνδυνο, δηλαδή από την ομάδα των ανθρώπων που έκαναν τις εξετάσεις τα καρδιαγγειακά και βρήκαμε ότι έχουν υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, σε αυτούς χορηγούμε και την ειδική αγωγή για την παχυσαρκία και έχουν και πολύ υψηλό δείκτη μάζας σώματος. Έτσι, άρα στην πραγματικότητα μιλάμε για μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου μέσω της μείωσης της παχυσαρκίας και των κιλών και όχι απλώς για να χάσουμε κιλά να πάμε στην παραλία, να το πω απλά. Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει υψηλότατη συμμετοχή, έχουμε 43.500 δικαιούχους και για το πού βρισκόμαστε. Είχαμε μια τεχνική ανατροπή σε σχέση με την Κομισιόν και το λέω αυτό γιατί γράφονται διάφορα πράγματα. Mm. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η Κομισιόν δεν αμφισβήτησε ποτέ ούτε τον επιστημονικό σχεδιασμό του προγράμματος, ούτε και την αξία τη θεραπευτική που έχει η φαρμακευτική αγωγή. Το κομμάτι της τεχνικής ανατροπής έχει να κάνει με ένα άλλο σκέλος, δεν έχει νόημα να ζαλίζω τον κόσμο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι επεξεργαζόμαστε από την αρχή με τον Υπουργό, τον Άδων Γεωργιάδη, από κοινού μια λύση για να μπορέσουμε να εξομαλυνθεί η κατάσταση και πιστεύω ότι μέχρι τέλος του μήνα οι ασθενείς θα έχουν ξεκινήσει ξανά την αγωγή και δεν θα υπάρξει καμία αναστάτωση.
2: Όσον αφορά το φαρμακευτικό στάδιο, έτσι.
6: Αυτή έχουμε προκαλέσει ως τώρα και το καταλαβαίνω, διότι ειλικρινά αντιλαμβάνομαι τι σημαίνει για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει μια τέτοια προσπάθεια. Και μιλάμε για ανθρώπους, ξαναλέω, που έχουν πολύ υψηλό δίκτυμα ζωσώματος και φοβάται ότι μπορεί να διακοπεί. Θα συνεχιστεί το πρόγραμμα, επεξεργαζόμαστε τη λύση με τον Υπουργό.
2: Πόσους αφορά περίπου?
6: Και σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις. 43.500 ανθρώπους.
0: Ηλικίες? Σε ποιες ηλικίες εντοπίζετε?
2: Και άντρες, γυναίκες περίπου?
6: Περισσότεροι, να σας πω το εντυπωσιακό ποιο είναι. Το εντυπωσιακό είναι ότι έχουμε ανθρώπους 40 και άνω, 50 και άνω, που έχουν δίκτυμα ζωσώματος, πολλοί από αυτούς άνω του 50. Ακόμα και 70. Mm. Έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων στη χώρα μας που είναι σε αυτό το πρόγραμμα ενταγμένοι, οι οποίοι υποφέρουν ουσιαστικά από αναπηρία εξαιτίας της παχυσαρκίας. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας άνθρωπος έχει δείχνει μάζα σώματος 70, τότε είναι ουσιαστικά καθυλωμένος στο σπίτι.
2: Αποδέχονται τη βοήθεια, έτσι?
6: Βέβαια. Και ξέρετε ποιο είναι το σπουδαίο, ότι έχουμε συνδυάσει τις κινητές ομάδες υγείας. Δηλαδή, είχαμε πολίτες που μας κάλεσαν στο Υπουργείο Υγείας και μας είπαν: θέλω να κάνω αυτή την αγωγή, αλλά δεν μπορώ να μετακινηθώ. Και πήγαμε εμείς στο σπίτι με τον ενδοκρινολόγο.
2: Το βασικό πρόβλημα είναι αυτό, το εντοπίσετε. Λοιπόν, τώρα, 6 εκατομμύρια πολίτες κάναμε. 6,5 και πλέον. Μια προληπτική εξέταση. Τι βρήκαμε, τι έχουμε πίσω από τους αριθμούς?
6: Από τους 6,5 εκατομμύρια πολίτες, κύριε Υποφάντη, που έκαναν αυτή την εξέταση, 300.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα. Κάποιοι από αυτούς προχώρησαν αμέσως. Για παράδειγμα, υπήρξαν γυναίκες οι οποίες πολλές διαπίστωσαν στην πορεία μετά από τη διαγνωστική διαδικασία ότι έχουν καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο και έχουν σωθεί. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, ειδικά άντρες, και το επισημαίνω, γιατί από ό,τι βλέπω οι άντρες δεν κάνουν εύκολα εξετάσεις, που εντοπίστηκαν έγκαιρα με καρδιαγγειακά και μάλιστα κάνανε τέτοια αγκιοπλαστικές. Και γι' αυτό επιμένω και πάω και στα χωριά και στα καφενεία και τους παίρνουμε από το χεράκι.
2: Δεν είναι εύκολο.
6: Δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει.
0: Ευκολότατο είναι.
2: Δεν είναι, ακούστε, δεν είναι για τον άντρα, η συγκρασία του άντρα, με δύο μέτρα παλικάρια μας.
0: Έτσι, να πάτε στο γιατρό, γιατί μετά.
6: Ξέρετε τι, νομίζω ότι έχει επικρατήσει μία αντίληψη ότι το να προσέχει κάποιος τον εαυτό του, και αυτή είναι όλη η αλλαγή νοοτροπίας με την πρόληψη, είναι λίγο, ειδικά για τους άντρες, δείγμα αδυναμίας. Το ανάποδο είναι δείγμα υπευθυνότητας και ως προς τον εαυτό και ως προς την οικογένεια, διότι εάν θέλουμε να είμαστε καλά και να απολαμβάνουμε την οικογενειακή μας ζωή, τη ζωή μας, σε πάση περιπτώσει, σε κάθε επίπεδο, πρέπει να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Και όχι να περιμένουμε η σύζυγος να τα κάνει όλα.
0: Έτσι, να γράψει τις εξετάσεις, να
6: το πάρει από το χέρι. Δεν χρειάζεται να τις γράψει κανείς, με το προλαμβάνω, έρχεται αυτόματα, εύκολα, γρήγορα και δωρεάν.
0: Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα τώρα, κυρία Αγαπηδάκη. Δεν μιλάμε πολύ για αυτό το θέμα. Θα έπρεπε να μιλάμε όμως πολύ. Αυτοτραυματισμός νέων. Τι δείχνουν τα στοιχεία?
6: Και ειδικά τώρα το καλοκαίρι, που τα παιδιά και οι έφηβοι χάνουν το κοινωνικό τους δίκτυο γιατί κλείνουν τα σχολεία και πολλές φορές αισθάνονται και αποξενωμένοι. Δείχνουν τα στοιχεία ότι ένα στα έξι έφηβοι και νέοι, ένα στους έξι εφήβους και έφηβες και νέους, νέες, αυτοτραυματίζεται στη χώρα μας. Τα κορίτσια είναι λίγο υψηλότερο το ποσοστό, είναι ένα στα πέντε. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς οι μεγαλύτεροι μπορεί να μας φαίνεται περίεργο, μπορεί να μας εκπλήσει. Στους νέους όμως αποτελεί μια πολύ κοινή συζήτηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ήρθε η ώρα το Υπουργείο Υγείας να σπάσει αυτό το ταμπού. Έχουμε αναπτύξει το πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των παιδιών και των νέων. Παρέχονται δωρεάν όλες οι ψυχοθεραπείες για τα παιδιά τα οποία υποφέρουν από αυτοτραυματισμό και πολλές φορές αυτό συμβαίνει γιατί με ένα σημάδι στο σώμα εκφράζεται ένας βαθύς πόνος που υπάρχει στην ψυχή. Οπότε, θέλω να πω στους γονείς να μην φοβούνται τις δύσκολες συζητήσεις με τα παιδιά. Δεν υπάρχει οικογένεια και γονιός που να μην κάνει λάθη. Έτσι είμαστε οι άνθρωποι. σε όλες μας τις σχέσεις. Mm. Φιλικές, επαγγελματικές, οικογενειακές. Έτσι είμαστε περασμένοι. Κάνουμε και λάθη. Το βασικό είναι να ζητάμε βοήθεια. Μπαίνουμε λοιπόν στο παιδί και ψυχική υγεία. Βλέπουμε τις γραμμές που μπορούν να ζητήσουν οι γονείς βοήθεια. Δωρεάν, ξαναλέω, όλες τις ψυχοθεραπείες και για γονείς και για παιδιά.
2: Μάλιστα. Τώρα, μιλήσαμε λίγο για τις κινητές μονάδες υγείας. Ξέρετε πώς και πώς τις περιμένουν σε εκείνο το ορεινό χωριό ή σε εκείνο το μικρό νησί να φτάσουν οι 10-20 ηλικιωμένοι που έχουν απομείνει. Πού βρισκόμαστε και τι θα γίνει, μέχρι πώς θα εξελιχθεί το πρόγραμμα αυτό?
6: Λοιπόν, μιλάμε καταρχήν για μια νέα πολιτική στην πρωτοβάθμια. Μιλάμε για μια νέα υπηρεσία μόνιμη στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα. Έχουμε λοιπόν 1.000 άτομα προσωπικό, ιατρονοσηλευτικό σε όλη τη χώρα, τα οποία διαρθρώνονται σε 180 ιατρικά κλιμάκια. Καλύπτουμε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο ως την Κρήτη, το κοινότοπο.
2: Πού έχετε πάει και τι σας έμεινε, για πείτε μας λοιπόν.
6: Έχω πάει σε πάρα πολλά μέρη, κύριε Υποφάντη, γιατί μου αρέσει.
2: Τι σας έμεινε λοιπόν όταν ήρθε ο Γέροντας και τον είδε?
6: Να σας πω, μου έχει μείνει ξεκάθαρα μία σειρά εμπειριών στα κριτικά χωριά του Εύρου. Και όχι μόνο, της Βόρειας Ελλάδας. Και αυτό γιατί εκεί οι άνθρωποι δεν είχαν δεχτεί ποτέ τέτοιου είδους υπηρεσίες. Μάλιστα στις αρχές μας αντιμετωπίζανε με μία καχυποψία, που είναι λογικό. Φανταστείτε τώρα να έρχεται το Υπουργείο Υγείας με τον γιατρό στην πόρτα του πολίτη, στα καλά του καθημένου. Οι άνθρωποι νομίζαν ότι πάμε, είμαστε τίποτα περίεργοι τύποι που πάνε να τους κλέψουν, να τους κάνουν καμιά απάτη. Χρειάστηκε πραγματικά να τους πείσουμε ότι υπάρχει αυτή η υπηρεσία. Και το ενδιαφέρον ήταν η ανταπόκριση. Δίνεις ένα και παίρνεις πίσω 100, με ποια έννοια? Είδα ανθρώπους οι οποίοι είχαν εξαιρετικά παραμελημένη υγεία, οι οποίοι κινδύνευαν με πρόωρη θνητότητα, για να είμαστε έτσι τελείως ακριβείς, να αλλάζουν εντελώς. Είναι σαν να σου λένε, και μου το είπανε κιόλας, ότι αφού υπάρχει αυτό και ήρθε κάποιος εδώ και επένδυσε σε μένα, δεν είναι το μηχανικό, ήρθε ο γιατρός και με είδε. Είναι μια σχέση που αναπτύσσει το κράτος στο πεδίο με τον πολίτη. Για πρώτη φορά, το πρόσωπο του γιατρού και του νοσηλευτή είναι το πρόσωπο του κράτους που μπαίνει μέσα στο σπίτι. Και έτσι χτίζεται και μια ελπίδα για τους ανθρώπους ότι δεν είμαι μόνος, αξίζει να το παλέψω. Και είδα περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είχαν καρκίνο να αποφασίζουν να το αντιμετωπίσουν, να αποφασίζουν να βελτιώσουν πάρα πολύ την υγεία τους, να τσιμπάμε ανθρώπους στο παραπέντε, να εντοπίζουμε στο παραπέντε με έφραγμα εγκεφαλικό
2: και
6: να πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Αυτό είχε αξία. Συν τους ηλικιωμένους, που νομίζω ότι πρέπει να το ξανασκεφτούμε όλο αυτό ως κοινωνία. Γιατί το λέω? Γιατί στις μέρες μας, με όλο αυτό τον θαυμασμό και την αποθέωση της νεότητας, όλοι θέλουμε να είμαστε νεότεροι, ξεχνάμε λιγάκι ότι έχουμε μια ιστορική συνέχεια. Για να είμαστε εδώ σήμερα έχουμε και κάποιους παππούδες και γιαγιάδες. Ναι. Και τους ξεχνάμε να τους δούμε.
2: Πολλές φορές τους ξεχνάνε στο χωριό και δεν τους θυμούνται.
6: Το Υπουργείο Υγείας όμως δεν τους ξεχνάει. Γι' αυτό οι κινητές ομάδες υγείας φτάνουν παντού.
0: Τι έχει μείνει άλλο που θα θέλατε να κάνετε τώρα που σιγά σιγά μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Σε προεκλογική περίοδο μπαίνουμε. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί να εγκαταλείψετε το Υπουργείο Υγείας, ίσως. Δυτική Αθήνα, να πούμε.
6: Δυτική Αθήνα.
0: Ή θα διεκδικήσετε το Σταυρό.
6: Θα διεκδικήσω το Σταυρό στις επόμενες εκλογές. Κοιτάξτε, αυτό που πιστεύω ότι έχει τεράστια αξία και πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα στο Υπουργείο Υγείας για το επόμενο διάστημα είναι η ψυχική υγεία. Ψυχική υγεία σε διαφορετικές ομάδες πληθυσμού. Δεν υπάρχει ομάδα πληθυσμού σήμερα που να μην αντιμετωπίζει διαφόρων τύπων προβλήματα που συνδέονται με την ψυχική υγεία. Και οι γονείς με τα παιδιά, και το είδαμε αυτό με τις πολιτικές που αναπτύξαμε, και οι νέοι άνθρωποι, και οι ηλικιωμένοι, και οι μεσήλικες. Είμαστε όλοι σε ένα ατελείωτο κυνηγητό, με πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Ζούμε σε μια εποχή που έχει πολύ στρεσογόνες συνθήκες και χρειαζόμαστε παραπάνω στήριξη. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί η προτεραιότητα για την επόμενη κυβερνητική θητεία.
0: Α, για την επόμενη κυβερνητική θητεία. Πιστεύετε ότι μέσα στην επόμενη Βουλή θα μπορεί να είναι και ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά ως αρχηγός ενός άλλου κόμματος απέναντι από την
6: Αυτό θα το αποφασίσουν οι πολίτες. Δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις. Αποφεύγω γενικά να σας πω τις προβλέψεις. Γενικότερα στη ζωή πορεύομαι με τα δεδομένα. Οπότε θεωρώ ότι όταν αποφασίσει ο ελληνικός λαός και αν αποφασίσει κάτι τέτοιο, φυσικά θα είναι μια πραγματικότητα την οποία θα αντιμετωπίσουμε.
0: Είναι πολιτικός σας αντίπαλος ο Αντώνης Σαμαράς? Θα είναι πολιτικός σας αντίπαλος?
6: Επειδή και στη Δυτική Αθήνα και παντού, κοιτάξτε, η δική μου οπτική είναι η εξής. Παλεύουμε με τα προβλήματα. Δεν έχει τόση σημασία να αναλωνόμαστε σε μια τοξική συζήτηση ποιος είναι ο αντίπαλος. Και γενικότερα στη δημοκρατία είμαστε αντίπαλοι, δεν είμαστε εχθροί. Το λέω γιατί και με την πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα, είδαμε ξανά ένα κύμα τοξικότητας. Για μένα όλα αυτά πρέπει να μπαίνουν στην άκρη. Δουλειά μας είναι τα προβλήματα των πολιτών.
2: Συμφωνούμε,
6: αυτή
2: μισό λεπτό.
6: Είναι η δουλειά μας παντού και κάθε
2: γιατί
6: μέρα.
2: Να αντιμετωπίσετε εσείς καλύτερα τα προβλήματα των πολιτών και να μην τα αντιμετωπίσει ο Αλέξης Τσίπρας που ανεβαίνει και στις δημοσκοπήσεις και έρχεται δεύτερος από ό,τι φαίνεται. Θα πλασαριστεί μετά από εσάς στα ό,τι επιλέξει πλέον ο ελληνικός λαός στις εκλογές.
6: Εγώ πιστεύω με την κρίση των πολιτών και ξέρω καλά ότι κρίνουν με βάση τα δεδομένα. Με βάση λοιπόν τα δεδομένα υπάρχει κυβερνητικό πεπραγμένο του κ. Τσίπρα το οποίο επιλέγει να ξεχνά. Γιατί πολιτεύεται τώρα με άλλο κόμμα και θέλει να μας πει ότι είναι σαν να μην έχει κυβερνήσει ποτέ. Οι πολίτες λοιπόν θα αξιολογήσουν τα πεπραγμένα και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και εκείνης του Αλέξη Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ τότε, μετά ΣΥΡΙΖΑ, μετά ΕΛΑΣ, μετά δεν ξέρω εγώ τι, και θα αποφασίσουν ποιος μπορεί καλύτερα να διαχειριστεί τα προβλήματα. Αυτό που γνωρίζουν καλά οι πολίτες είναι ότι ποτέ δεν κρυφτήκαμε. Έχουμε παραδεχτεί δημόσια τις αδυναμίες και τα λάθη μας. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις όσο μπορούμε στο πλαίσιο του εφικτού. Δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο, τους κοιτάμε στα μάτια και σήμερα και αύριο και πριν και μετά τις εκλογές και λέμε αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Τα κάνουμε πράξη και ζητάμε να κριθούμε από το έργο μας. Mm. Όχι από το τοξικό κλίμα και το νέφος και τις φήμες και όλο αυτό το χάλι που βλέπουμε όλοι.
0: Μάλιστα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, κυρία Αγαπηδάκη, θα θέλαμε και ένα σχόλιο σας. Φανταζόμαστε, είδατε το περιστατικό, την αυτή την τραγωδία που είχαμε στην Κρήτη με το ασθενοφόρο του

0: έλεγχοι για αλκοτέστ, για 1000 ζητήματα που αφορούν την παραδοτικότητα στο δρόμο. Το φοβερό ποιο είναι, ότι καμιά φορά μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και νομίζουμε ότι το αυτοκίνητο είναι ένα πεδίο εκτόνωσης του θυμού μας, της αγωνίας μας. Σκεφτόμαστε το δευτερόλεπτο, να προλάβω, να φύγω πρώτος και δεν σκεφτόμαστε τις επιπτώσεις. Έχει μεγάλη αξία γιατί ό,τι και να κάνει το κράτος, στο τέλος της ημέρας, βλέπετε ότι ένα τέτοιο λάθος μπορεί να καταλήξει σε μια τραγωδία. Γιατί δεν νομίζω ότι ένας άνθρωπος που προκαλεί ένα τέτοιο ατύχημα νιώθει καλά, αν επιζήσει μετά από όλο αυτό. Καταστρέφονται όχι μόνο οι ανθρώπινες ζωές που χάνονται και οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτό. Ναι. Περισσότερη προσοχή είναι καλύτερη ζωή για όλους.
1: Πόσο μάλλον αν είναι και ένας άνθρωπος που υπηρετεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας,
2: ήταν γνωστοί μεταξύ.
0: Οι άνθρωποι που υπηρετούν στο ΕΣΥ δίνουν μια μάχη τιτάνια καθημερινά και βλέπετε πώς μπορεί ακόμα να τους κοστίσει τη ζωή. Το ζήσαμε και στον COVID σε άλλο επίπεδο, όχι με τροχέα. Οι άνθρωποι του ΕΣΥ με αυταπάρνηση υπηρετούν την υγεία όλων μας και αξίζουν το σεβασμό μας. Και ειδικά σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις, ακόμα και τη ζωή τους θυσιάζουν για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, επιτυχία να έχετε στην.
1: Μείνετε λίγο μαζί. Να δούμε λίγο την εικόνα από το ΟΑΚΑ. Εκεί όπου πριν από λίγη ώρα βρέθηκε ο Πρωθυπουργός, επισκέφθηκε λοιπόν το ΟΑΚΑ για να δει από κοντά τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης, αλλά και την αναβάθμιση των αθλητικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων.
2: Έχω την αίσθηση ότι έχει βρεθεί και σε αγώνα, έχουν αγώνες τώρα πρωί, γιατί βλέπω ότι το κολυμβητήριο μέσα είναι γεμάτο από γονείς. Προφανώς και εδώ αναλύεται το πώς ακριβώς κινούνται οι εργασίες.
0: Έτσι, πολύ σημαντική η πρωτοβουλία αυτή, διότι καλύτερος και περισσότερος αθλητισμός σημαίνει καλύτερη υγεία.
1: Σωστά. Έχετε δίκιο.
2: Ο κύριος Παναγιώτης Σταυλίδης από το Υπερταμείο, αν δεν κάνω λάθος, είναι δεξιά.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Μαυρωτάς αριστερά. Αν μπορείτε να μας φέρετε
0: φούρνο. Ο κύριος Βρούτσης.
2: Ο κύριος Σταυλίδης, ο κύριος Βρούτσης από ό,τι βλέπω. Ο κύριος Μαυρωτάς, πολύ ωραίο υπουργός.
1: Ο πρόεδρος του.
2: Το ποδηλατοδρόμιο. Θέλω να σου πω ότι εδώ έχω μπει και ήταν ένα μοναδικό όταν είχε συμβεί. Γεγονός τότε. Έτσι, ο κύριος Περιφερειάρχης είναι μαζί. Βλέπουμε τις εργασίες αποκατάστασης. Έτσι, όπως είχαν μείνει τότε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τώρα.
0: Έχουμε ανακαινήσει από το αρμόδιο Υπουργείο Αθλητισμού και Παιδείας, βέβαια, πάρα πολλές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα. Και έχουμε δώσει και εμείς με το πρόγραμμα για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας δωρεάν άθληση σε 135.000 παιδιά σε όλη τη χώρα.
1: Μακάρι. Γιατί το ένα
0: άσκηση, με το άλλο. Η άσκηση έτσι. Είναι μαζί με την ψυχική υγεία από τα μεγαλύτερα στοιχήματα που έχουμε για το μέλλον.
2: Λοιπόν, οι παρεμβάσεις θα κοστίσουν πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ στο ΟΑΚΑ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά, ευχαριστώ
1: και εγώ. Γεια σας, καλημέρα. Πήγαμε ήδη διαφημίσεις, ερχόμαστε.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα. BP Ultimate. Διεκδίκησε μία από τις τέσσερις Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Κατέβασε το BP Me App και μάθε περισσότερα.
1: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
2: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα, κλείδωσα.
1: Κόλλησα, άργησα, φρέναρα.
2: Άνοιξα, μέτρησα, σχεδίασα, πλήρωσα, έδειξα. Κουράστηκα. Τα στείλα. Τα στείλα.

0: καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: I got just the spot for you two.
2: Police officers! Police!
3: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
2: Police, freeze!
4: That's Karras, cut him off.
5: The Rookies.
6: That's got to be very interesting work.
5: Δευτέρα με Παρασκευή. Στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Επιστρέψαμε μαζί με Στέβη Τσίτου, η οποία είναι εδώ. Καλημέρα, για να μας εξηγήσει τι ακούσαμε και με ποια έχουμε ήδη συνδεθεί.
1: Και αμόχωστος τραγούδι είναι η Τζόρτζια Μαυρουδή, η οποία είναι η ερμηνεύτρια του τραγουδιού. Αυτό, αμόχωστος, με αφορμή την Μαύρη Επέτειο, πριν από 52 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Και την έχουμε κοντά μας να μας εξηγήσει. Είναι μια λαϊκή τραγουδίστρια πραγματικά και απολαύσαμε τη φωνή της, δεν είναι πραγματικά μέσα στη ψυχή σας. Και το τραγούδι αυτό γράφτηκε από τον Μάριο Ιακώβου, ο οποίος είναι Κύπριος.
2: Ναι.
1: Και οι στίχοι ήταν με ο Μάριος Ιακώβου και ο Δημήτρης Γιώτης, όπου είναι μια βιωματική εμπειρία για την Αμόχωστο.
2: Τζόρτζια, καλώς ήρθες και για σένα νομίζω είναι κάτι το οποίο νομίζω το αποδίδεις εξαιρετικά με τη φωνή σου. Είναι σαν να έχει παγώσει ο χρόνος και πονάει πάρα πολύ, έτσι.
3: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι αν και δεν είμαι Κύπρια, η συγκίνηση την ώρα που τραγουδούσα αυτό το τραγούδι ήταν εμφανίζει νομίζω και στη φωνή μου. Προφανώς και... Όταν το έγραψε το τραγούδι ο Μάριος Ιακώβου ως Κύπριος και ως σύντροφός μου, καταλαβαίνετε ότι είναι η συγκίνηση λίγο μεγαλύτερη.
2: Έχεις πάει, έχετε καταφέρει να πάτε?
3: Πάρα πολλές φορές. Εννοείται τώρα στην Αμόχωστο ή στην Κύπρο γενικότερα?
2: Και στην Αμόχωστο, να έχετε καταφέρει να μπείτε στην περίκληση
3: πόλη. Στην Αμόχωστο, όχι, δυστυχώς δεν έχω καταφέρει να πάω.
2: Τι σημαίνει λοιπόν η Αμόχωστος για σένα, αλλά και για το σύζυγο που έγραψε, το σύντροφο μάλλον που έγραψε αυτούς τους στίχους?
3: Η Αμόχωστος είναι μια πόλη η οποία έχει λαϊλατηθεί. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεριζωθεί, έχουν σκοτωθεί, έχουν βιαστεί, όπως ξέρετε όλοι. Είναι μια πόλη φάντασμα αυτή τη στιγμή και πονάει πάρα πολύ όλο αυτό.
1: Και πάντα είναι με την ελπίδα ότι ίσως ξαναγυρίσουν. Σωστά, γιατί και
3: ακριβώς,
1: το τραγούδι...
3: Ακριβώς, μέσα στο τραγούδι έχουμε και ένα μήνυμα ελπίδας. Ελπίζουμε πάντα ότι θα αλλάξει αυτή η κατάσταση.
1: Λοιπόν, να σε γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το τραγούδι?
3: 22 χρόνια.
1: 22 χρόνια ασχολείσαι με το τραγούδι?
2: Από 10 χρονών.
3: Από μικρή, ναι.
1: Από μικρή μαθήματα. Ήθελες πάντα να ασχοληθείς με το τραγούδι?
3: Ναι, έχω κάνει 12 χρόνια φωνητική στο Εθνικό Οδείο Αθηνών. Μετά...
2: Το ακούσαμε.
3: Ξεκίνησα με τον Νότη Σφακιανάκη σε αρκετές σεζόν μαζί. Δηλαδή ήταν η πρώτη μου συνεργασία ο Νότης Σφακιανάκης. Και προφανώς έχω πάρει και κάποιες βάσεις από εκείνον.
1: Μόνο βάσεις, πραγματικά. Με τον Άντρη Σφακιανάκη εννοείται.
3: Και έχω συνεχίσει με αρκετούς καλλιτέχνες, Σταμάτη Γονίδη, Βασίλη Καρά, Νίκο Μακρόπουλο και πάρα πολλούς άλλους.
1: Και τώρα δραστηριοποιείσαι και στην Αμερική, σωστά?
3: Είμαι τα τελευταία 2 χρόνια στην Αμερική. Πήγα για δουλειά για να δω λίγο και πώς είναι εκεί η κατάσταση. Φυσικά το κοινό είναι αρκετά διαφορετικό γιατί το αγαπάει το ελληνικό τραγούδι και δεν έχει την ευκαιρία να ακούει συνέχεια Έλληνες καλλιτέχνες εκεί. Και μιλάω τώρα για την Καλιφόρνια γιατί εκεί βρίσκομαι. Και έχουμε κάνει και μια εταιρεία παραγωγής πρόσφατα με τον Μάριο Ιακώβου που φιλοξενούμε διάφορα events και έχουμε ξεκινήσει με τον Νίκο Κουρκούλη και τον Χρήστο Μάστορα από τις Μέλισσες.
2: Μπράβο.
3: Και συνεχίζουμε.
2: Μπράβο, μπράβο. Στην Ελλάδα πότε θα μας έρθεις?
3: Στην Ελλάδα ακόμα δεν έχω κανονίσει κάτι, αλλά θα σας ενημερώσω.
2: Άντε να σε ακούσουμε και εδώ, άντε να σε ακούσουμε. Λοιπόν, πριν σε αφήσουμε, επειδή η φωνή σου πραγματικά είναι πάρα πολύ καλά δουλεμένη, λίγο πριν βγούμε στον αέρα και ακούγοντας, επειδή έχω μια παιδεία σχετική με τη μουσική, θέλω να μας τραγουδήσεις λίγο ακαπέλα το ρεφρέν της Αμόχωστου. Είναι εύκολο?
3: Αμόχωστος, καρδιά μου φυλακή, χώμα.

0: λαϊκή, ωραία. Wow. Ωραία, λαϊκή τραγουδίστρια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ ημέρα, ωραία. Μνήμη σήμερα.
2: Και
1: θέλω να σας πω για την εισβολή, τον πρώτο Ατήλα που βίωσε η Κύπρος μας πριν από 52 χρόνια. Λοιπόν, πάμε να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τζόρτζια. Τώρα.
0: Λοιπόν,
1: τι?
0: Στιγμές χαλάρωσης η Έλληνα Παπαρίζου.
1: Τι έκανες?
0: Στιγμές χαλάρωσης για την Έλληνα Παπαρίζου. Να ορίσω εδώ πέρα με το μαγιό που τα σπάει. Να πούμε ότι είναι αποκλειστικά αυτά τα πλάνα, γιατί εδώ η αρχιτέκτρια μας τα βρήκε όλα.
1: Ναι.
0: Ήταν στον Κάλαμο, σε beach bar, με πισίνα κτλ. Έκανε και βουτιά της βέβαια και στην θάλασσα. Ήταν μαζί με τον αδελφό της και τον ανιψιό της. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ φιλική και με τους ανθρώπους για αυτά να μιλήσει. Να μιλήσει με όλους. Κορμάρα, η Έλληνα Παπαρίζου ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι είναι κορμάρα.
1: Δεν μέρα από πάνω της, έτσι. Μέρα δεν έχει πέρασει.
0: Όχι, εντάξει, είναι και μικρή η Έλληνα Παπαρίζου. Δεν το, είναι και μικρή.
1: 23-24 πόσο είναι.
0: Καλά. Έτσι ακριβώς. Ηρεμήστε κι εσείς.
1: Και περνάει πάρα πολύ καλά, ξένιαστα με τον αδελφό,
0: ναι, βέβαια. Εντάξει, κάνει περιοδίες τώρα, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και έχει κάνει μια μικρή ανάπαυλα, την είδαμε εδώ πέρα να κάνει το, απολαμβάνει το μπάνιο της στον Κάλαμο. Και μπράβο της και να συνεχίσει έτσι και να είναι πάντα φιλική με τους ανθρώπους και να μας μιλάει και να μας χαρίζει απίστευτες στιγμές.
3: Πάντα η Έλενα Παπαρίζου είναι πολύ κοντά. Στο κοινό της και στους ανθρώπους, εννοείται.
0: Ήταν στο OBC Site Venue στον Κάλαμο, να ξέρουμε.
3: Πολύ ωραία.
0: Θέλω να πηγαίνετε να τη βλέπετε την Παπαρίζου. Πάντως, να σας πω κάτι σύμφωνα με πληροφορίες.
3: Ναι.
0: Ο ανιψιός ήταν κούκλος. Απλά το λέω τώρα γιατί...
3: Μικρός δεν θα είναι ο ανιψιός.
0: Μικρός είναι, γιατί
3: είναι
0: νέα γενιά. Βεβαίως. Τα μεγάλα δεν ξέρουμε πότε μπορεί να γίνει.
3: Για τις φαν του.
0: Για τις φαν, το ακριβώς. Ανιψιός Παπαρίζου είναι.
3: Λοιπόν, σωστό και αυτό. Και βέβαια. Με τι συνεχίζουμε.
0: Λοιπόν, και θέλω να σας δείξω λίγο το πιο viral βιντεάκι του Σαββατοκύριακου, όπου ναι. Πραγματικά αυτό που λένε φίδι στον κόρφο μου, αυτό είναι.
3: Τι εννοείς?
0: Κοιτάξτε.
4: Ναι. Και εκεί στείλει η φωτογραφία. Έτρεχε με 140 χιλιόμετρα κλίση, 350 ευρώ θα σκάσει και του αφαιρούν για 60 μέτρα.
3: Τι είναι αυτό,
0: λοιπόν,
3: καλέ.
0: Παιδιά, είναι ένα φίδι πάνω. Το έβγαλε βόλτα με το μηχανάκι, φοράει κράνος, θα τα λέμε και αυτά, λίγο να τονίσουμε και τα σημαντικά, φοράει κράνος το παιδί,
3: ναι.
0: Αλλά έχει το φίδι γύρω του, γύρω από το λαιμό του.
3: Καλέ, και άμα του φεύγει το φίδι, τι θα έκανε.
0: Δεν ξέρω, δεν είναι πολύ τρομακτικό.
3: Έλα, Χριστέ και Παναγιά,
0: δεν
3: το έχουμε χάσει εντελώς, μου φαίνεται.
0: Τελείως όμως, είναι στην Αθήνα, εκεί κοντά στα Εξάρχεια, να ξέρετε, μην πηγαίνετε, μην...
3: Το έχουμε χάσει εντελώς. Καλέ, μάζεψε το φίδι.
0: Είναι τεράστιο.
3: Καλέ, είναι δυνατόν. Έλα, Χριστέ και
1: Δεν θα κάνει, δεν θα κάνει, λοιπόν.
3: Και πού το ξέρω εγώ.
1: Στέβη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, να σε καλά.
3: Έλα,
1: πάμε λίγο Μύκονο, άντε πάμε κι εμείς.
3: Πάμε στον Πέτρο τον Άζο. Καλημέρα, Πέτρο.
1: Γεια σου, Πέτρο.
5: Καλημέρα σε όλους σας.
3: Πού είσαι?
5: Το θέμα μου έχει σχέση στο αγράρι, είμαι.
1: Ωραία,
5: ακόμα
1: πολύ ωραία.
5: Ακόμα είναι νωρίς, δεν έχουμε ξυπνήσει να πάμε για μπάνιο. Κάνε μία ώρα θα έρθουμε όμως. Λοιπόν, πλάκα κάνω, ήταν και ο τελικός εχθές. Το θέμα μου έχει σχέση με τους εμμύριδες και τους κακομύριδες.
1: Για πες.
5: Γιατί πράγματι αυτό το σκάφος του εμμύρι του Άμπου Ντάμπι, το οποίο διάβαζα και έτσι παραξενεύτηκα με τα στοιχεία που έχει, δηλαδή παρόλο που είναι 107 μέτρα, παιδιά, και κοστίζει 220 εκατομμύρια,
3: ναι.
5: Φιλοξενεί μόνο 16 άτομα.
3: Γιατί?
5: Και αυτό γιατί?
1: Μόνο 16 άτομα, τι λες?
3: Έχει πολύ προσωπικό, ναι, Πέτρο.
5: Όχι, απλά τι γίνεται, η κατασκευή του,
3: ναι,
5: και οι σουίτες του έχουν ένα πολύ ψηλό ταβάν για να θυμίζουν παλάτι.
1: Ωραία.
5: Και όλα έχουν ιδιωτικό μπαλκόνι και ελικοδρόμιο. Μάλιστα διάβασα ότι έχει κινηματογράφο μέσα, έχει τουρκικό χαμάμ, έχει έτσι κομμωτήριο, έχει αίθουσα αισθητικής.
1: Ο Εμμύρης εμφανίστηκε σε αυτό ή είναι με φίλους μόνο?
6: Πας και ξέρει ποιος είναι ο Εμμύρης εδώ πέρα, κυκλοφορείται ως κόσμος. Σίγουρα θα πήγε στον Άμμος, γιατί εκεί στην Ψάρο το είδα παρκαρισμένο. Είναι πολύ εντυπωσιακό πράγματι, δηλαδή έχει μια φανταστική πισίνα στο πάνω μέρος του καραβιού,
3: ναι,
6: και θυμίστε για την πολυτέλειά του με λίγα λόγια, γιατί είναι το μοναδικό το οποίο έχει τόσο ψηλά ταβάνια στις σουίτες του.
3: Άρα έχει ψηλό ταβάνι και δεν έχει, τέλος πάντων, πάρα πολλούς χώρους, έτσι ώστε να φιλοξενήσει και περισσότερα άτομα.
1: Σε χάλασε τώρα εσένα αυτό, έτσι?
3: Καλά και να το... Συγγνώμη, να πω και κάτι. Δηλαδή και πόσοι να πάμε μαζί διακοπές? Πώς θα συνεννοηθούμε?
6: Θα τσακωθούν μεταξύ τους.
3: Θέλω εγώ να πάω στη Μύκονο, θέλει ο άλλος να πάει στην Πάρο, θέλει ο άλλος να πάει στη Σύφνο.
1: Πέτρο, Πέτρο, ένα ερώτημα. Έχει κόσμο το νησί, είστε καλά φέτος σε σχέση με τα πέρσι?
6: Φέτος είπαμε δεν είμαστε καλά, δεν ήταν και όλη η Ελλάδα καλά με τους πολέμους, αλλά τώρα γεμίζουμε, είναι δηλαδή το πήγα, άμα δεν γεμίσουμε και τώρα θα αλλάξουμε ονομασία.
3: Πόπο. Η Πέτρο. Αλήθεια είναι πάντως, Πέτρο,
1: ναι.
3: Έβλεπα έτσι κάτι stories που ανέβαζαν από το Σαββατοκύριακο από αυτή την πολύ πολύ πολύ γνωστή παραλία, τώρα δεν χρειάζεται να την αναφέρουμε, που έχει από πάνω και τα ωραία τα μαγαζιά, δεν ήταν γεμάτη.
6: Όχι, με καλό είπαμε, εντάξει, δεν θα σκάσουμε, γιατί δεν τελειώνει και αυτός ο πόλεμος τώρα, τι να πούμε. Όλο λέμε τελείωσε και ξαφνικά βλέπουμε βόμβες. Θέλει υπομονή, αλλά ότι έχουμε γεμίσει αυτή τη στιγμή, που είναι βέβαια και μέσα Ιουλίου, έχουμε γεμίσει. Δηλαδή πάμε καλά.
3: Α, εντάξει.
1: Πέτρο μου, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περνάτε το όμορφο καλοκαίρι στη Μύκονο. Να είσαι καλά και να συνεχίζεις να μας δίνεις εικόνες από το υπέροχο νησί μας.
6: Να είσαι
3: καλά,
6: να
3: είσαι καλά. Λοιπόν, τι ωραία.
1: Πήγαμε και Μύκονο, δεν έχετε παράπονο. Λοιπόν, Ντόρας και Γιώργος. Γιώργος και Ντόρα είναι εδώ μαζί σας, Action Τώρα. Τρεις ώρες ενημέρωση κοντά σας παραμένει εδώ στο Action 24.
3: Και παίρνεις και τα λεφτά μια Ιωάννα Βάσου στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
1: Έρχεται στις 3 ο Πακόπουλος με την Αθλητική Παρέα και τελευταία εμφάνιση θα μας κάνει ο Σταύρος Κουράκος, έτσι 6:30 με τα νέα του Μουντιάλ. Και
3: 7 παρα 10 Σωτήρης Ξενάκης.
1: Κάτζου και Ελευθερόγλου στις 8.
3: Και στις 10 Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρης Στάκης διαβάζουν την επικαιρότητα πίσω από τις γραμμές.
1: Δεν μου είπες εσύ, εμείς θα διαβάσουμε αύριο, θέλω να σας πω.
3: Αύριο, παιδιά, είναι...
1: Τι? Με ποιον ήσουν, δεν είπες στο κοινό. Ρωτήσαμε τους πάντες.
3: Μου είπα, εγώ δεν έχω δει ούτε μισή φάση.
1: Δεν ήσουν με την Ισπανία, ξέρω εγώ.
3: Όχι, καλά.
1: Δεν ήσουν με την Αργεντίνη, με το Μέση.
3: Δεν έχω ιδέα. Εδώ δεν είδες πως είπα τον ποδοσφαιριστή πριν. Τον Χαφάρα.
1: Ο Χαφάρα, λοιπόν.
3: Γελάς, το σημανόλο.
1: Το στρόγγυλο αυτό που είναι η μπάλα που γλωτσάς.
3: Ξέρω. Α. Από σου λέω, εγώ έχω ξεκινήσει από το αθλητικό. Άλλο αυτό. Αλλά τελειώσαν αυτά. Καλημέρα.

ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Μία ημέρα σαν κι αυτή, το μακρινό 356 π.Χ., γεννιέται στην Πέλα ο Έλληνας στρατιλάτης Μέγας Αλέξανδρος. Είναι από τις σημαντικότερες μορφές της παγκόσμιας ιστορίας. Σε ηλικία 13 ετών, μαθήτευσε κοντά στον Αριστοτέλη. Ο μεγάλος φιλόσοφος τον μόρφωσε με τα ελληνικά ιδεώδη και του ενέπνευσε τον θαυμασμό και την αγάπη για τον ελληνικό πολιτισμό. Σε ηλικία 20 ετών έγινε βασιλιάς της Μακεδονίας και λίγο αργότερα, ξεκινώντας για την Περσική εκστρατεία, ηγεμόνας της Ελλάδας. Έφυγε από τη ζωή στα 33 του χρόνια και αφού είχε καταφέρει να κατακτήσει εδάφη και πέραν της Περσίας. Οι κατακτήσεις του άνοιξαν τα σύνορα μεταξύ του ελληνικού χώρου και της Ανατολής. Η επικοινωνία με τους βαρβάρους συνέβαλε στην διάδοση του ελληνικού πολιτισμού. Η ελληνική γλώσσα έγινε διεθνής. Τα ελληνικά ήθη πέρασαν σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Ανέτειλε ο πολιτισμός της λεγόμενης ελληνιστικής εποχής, που αποτελεί μια νέα λάμψη του ελληνικού πνεύματος και απόλυτα δικαιολογημένα. Η ιστορία ανακήρυξε τον Αλέξανδρο ως Μέγα. Στο βίντεο παρακολουθούμε πλάνα από την ταινία Αλέξανδρος του Oliver Stone με τον Colin Farrell στο ρόλο του μεγάλου στρατιλάτη. Μία ημέρα σαν την σημερινή γεννιέται η εθνική στάρ της Ελλάδος Αλίκη Βουγιουκλάκη. Έκανε τον ντεμπούτο της στο θεατρικό Σανίδι το 1953 και λίγα χρόνια αργότερα ξεκινά την συνεργασία της με τη Φίνος Φιλμ, μία συνεργασία που άφησε στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου ταινίες όπως «Η Αλίκη στο ναυτικό», «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια», «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο», «Μανταλένα», «Η υπολοχαγός Νατάσα», «Μοντέρνα σταχτοπούτα» και άλλες. Ταινίες που έσπασαν ταμεία και παίζονται ακόμη στην τηλεόραση με χιλιάδες τηλεθεατές να τις παρακολουθούν. Η συνάντησή της το 1959 στα κινηματογραφικά πλατό της ταινίας «Αστέρο» με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ αποτέλεσε απαρχή της ιστορίας του διασημότερου ζευγαριού στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Με την παρακμή του ελληνικού κινηματογράφου, η Βουγιουκλάκη επικέντρωσε τη δραστηριότητά της στο θέατρο, ενώ ασχολήθηκε και με την τηλεόραση. Μεγάλες θεατρικές επιτυχίες της ήταν τα «Καμπαρέ», «Εβίτα», «Ωραία μου κυρία», «Πέψη» και «Λυσιστράτη». Η θεατρική της παρουσία έκλεισε το 1996 με το έργο «Η Μελωδία της Ευτυχίας». Τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς έφυγε από τη ζωή χτυπημένη από τον καρκίνο.
2: Τραβά μπρος!
3: Κι όσα έρθουν κι όσα πάνε!
4: Τραβά μπρος!

Σαν σήμερα, το 1936, γίνεται η πρώτη τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην αρχαία Ολυμπία. Η προθιέρια Κούλα Πράτσικα ανάβει τη δάδα του πρώτου λαμπαδιδρόμου Κώστα Κονδύλη. Η φλόγα θα φτάσει στο Βερολίνο 11 ημέρες αργότερα από 3.840 λαμπαδιδρόμους. Στα αξιοσημείωτα το γεγονός ότι οι δάδες φέρουν το σήμα της γερμανικής εταιρείας Krupp, η οποία παράγει όπλα για τη Wehrmacht. Στο βίντεο βλέπουμε πλάνα από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 1936. Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1969, ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. Αμέσως μετά την ιστορική του πτήση, παραιτήθηκε από το σώμα των αστροναυτών και το 1970 έγινε υπεύθυνος των αεροναυτικών δραστηριοτήτων της NASA. Ο Νίλ Άρμστρονγκ πέθανε στο Σινσινάτι του Οχάιο στις 25 Αυγούστου 2012 σε ηλικία 82 ετών. Στις 20 Ιουλίου του 1974 αρχίζει η τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατίλας, με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Η ελληνική πλευρά πιάστηκε στον ύπνο και η αντίδρασή της εκδηλώθηκε με μεγάλη καθυστέρηση. Η Τουρκία υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για εισβολή, αλλά για ειρηνική επέμβαση με σκοπό την επαναφορά της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο, που είχε καταληθεί από το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου στις 15 Ιουλίου του 1974. Τα τουρκικά αποβατικά σκάφη άρχισαν να αποβιβάζουν δυνάμεις ανενόχλητα στην περιοχή 5 μίλι, 8 χιλιόμετρα δυτικά της Κερίνιας, λίγο μετά τις 5 το πρωί. Σχεδόν ταυτόχρονα, σμήνοι τουρκικών αεροπλάνων άρχισαν τις επιθέσεις, συνεχώς και κατά κύματα, κατά της ευρύτερης περιοχής της Κερίνιας και της Λευκοσίας, ενώ άλλα αεροσκάφη και ελικόπτερα επιχειρούσαν ρήψεις αλεξιπτωτιστών σε επίκαιρα σημεία. Οι κάτοικοι βρέθηκαν στο έλεος των εισβολέων. Αόπλοι πολίτες δολοφονήθηκαν, γυναίκες βιάστηκαν και εχμάλωτοι στρατιώτες εκτελέστηκαν. Η καθυστερημένη κινητοποίηση της Ελλάδας έδωσε τη δυνατότητα στους Τούρκους εισβολής να παγιώσουν τις θέσεις τους και είχε ως αποτέλεσμα την διχοτόμηση της Κύπρου. Σαν σήμερα, το 1989, φεύγει από τη ζωή ο ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού σύγχρονου πολιτισμού. Στο έργο του εκφράζεται κυρίως η χαρά και το θαύμα της ζωής. Οι πίνακές του περικλείουν αφομοιωμένα πολλά λαϊκά και λαογραφικά στοιχεία. Εργάστηκε και ως σκηνογράφος τόσο σε ελληνικά όσο και σε ξένα θέατρα, με μεγάλη πάντα επιτυχία. Άλλωστε, ήταν διεθνώς αναγνωρισμένος ως καλλιτέχνης και ιδιαίτερα στη Γαλλία. Είχε γεννηθεί στον Πειραιά στις 13 Ιανουαρίου του 1910. Στο βίντεο βλέπουμε πλάνα από συζητήσεις με τον Μάνο Χατζηδάκη, με τον οποίο υπήρξαν φίλοι και συνεργάτες.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
8: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
9: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
10: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
11: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
12: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
13: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
14: ΣΥΡΙΖΑ.
15: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
16: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους.
1: Ξέρω τι έκανες χθες βράδυ. Νίκο, Χριστίνα, Νίκο. Όλοι εσείς ξέραμε τι κάνατε χθες βράδυ, κυρία Κουτροκόη.
0: Ολόκληρος ο πλανήτης, νομίζω, χόρευε χθες στους ρυθμούς του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ. Με μεγάλη νικήτρια, φυσικά, τη Ρόχα, την Ισπανία. Απόλυτο φαβορί.
1: Επέστρεψε στο χρόνο της.
0: Από το 2010.
1: 16 χρόνια μετά, με την Ολλανδία. Είναι σαν να επαναλαμβάνεται η ιστορία, θα πω εγώ. Πάντως, ναι, νικήτρια παγκόσμιου κυπέλου πια η Ισπανία.
0: Δεύτερη φορά στα 96 χρόνια του θεσμού, έτσι, η Ισπανία. Νομίζω ότι από την αρχή που παρακολουθούσαμε τους αγώνες,
1: φάνηκε,
0: από τα προημιτελικά, είχε φανεί ότι είναι μια ομάδα έτοιμη για τελικό και έτοιμη να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο.
1: Τώρα,
0: εδώ βλέπουμε και τα χαρακτηριστικά πλάνα με τους πανηγυρισμούς.
1: Αυτός ο τελικός, το πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον, εγώ δεν φημίζομαι για τις γνώσεις μου, έτσι, τις ποδοσφαιρικές, το λέω και δεν ντρέπομαι.
0: Εγώ
1: αλλά
0: φημίζομαι.
1: Το πρώτο ημίχρονο, ρε παιδί μου, ωραία, να μας πεις εσύ λοιπόν που φημίζεσαι. Το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν πολύ κακό? Δεν ήταν κατώτερο των προσδοκιών μας?
0: Όχι και για τις δύο ομάδες. Όχι και για τις δύο ομάδες.
1: Μιλάμε για έναν τελικό
0: αγώνα,
1: μουντιάλ,
0: εγώ θεωρούσα ότι έβλεπες μία ομάδα να παίζει. Την Ισπανία θα μας τα πει και ο Νίκος Μπουζέας σε λίγο. Αν δεν κάνω λάθος, στο πρώτο ημίχρονο είχε τουλάχιστον 18 τελικές προσπάθειες η Ισπανία.
1: Ναι.
0: Μπορεί και να κάνω λάθος στον ακριβή αριθμό, αλλά πάντως είχε προσπάθειες που on target που λέμε στο στόχο, αλλά δεν ήταν στα δίχτυα.
1: Εγώ νομίζω,
0: έτσι, προκειμένου
1: πάντως
0: να ανοίξει το σκορ.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν είχε τον εύρο που περιμέναμε όλοι με δύο κορυφαίες ομάδες του ποδοσφαίρου στην ιστορία. Του ποδοσφαίρου, θεωρώ εγώ ότι δεν είχε τον εύρο που περιμέναμε. Από το δεύτερο ημίχρονο και μετά όμως, ναι, η αδρεναλίνη χτύπησε κόκκινο, έφτασε στα ύψη και είχε προηγηθεί και ένα ημίχρονο το οποίο τα είχε όλα. Ένα σόου
0: ήταν
1: το
0: όλα
1: οποίο θύμιζε
0: φαντασμαγορικά,
1: ναι,
0: φαντασμαγορικά. Και πριν από τον αγώνα, αλλά κυρίως στο ημίχρονο, με νομίζω ότι τα καθήλωσε η Σακύρα, αλλά και οι άλλοι καλλιτέχνες, και η Μαντόνα, με Ρονάλντο και Ροναλντίνιο κατά την είσοδό τους. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά.
1: Και
0: πάμε να καθίσουμε
1: Μέση,
0: τα παιδιά.
1: Θα πάμε να καθίσουμε και με έναν Μέση, ο οποίος τι είπε, αποχαιρετά τώρα στην ουσία, έτσι.
0: Και
1: λέει bye-bye στο ποδόσφαιρο, κατασυγκινημένος.
0: Αποχαιρέτησε με δάκρυ. Εδώ βλέπουμε το δάκρυ του Λεωνάρντ Μέση. Όλοι φώναζαν το όνομά του μέσα στο στάδιο. 80.000 και πλέον οι θεατές, έτσι, και να φωνάζουν το όνομά σου.
1: Πόσα εκατομμύρια, πόσα δις ήταν οι τηλεθεατές? Έχουμε βγάλει καμιά άκρη. Γεια σου Νίκο Μπουζέα, γεια σου Χριστίνα
0: Σιώκρη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έχουμε βγάλει καμιά άκρη.
2: Πώς ακόμα όχι, αλλά ήταν σίγουρα δισεκατομμύριο.
1: Ναι,
2: όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης χθες έβλεπε Μουντιάλ.
0: Και είναι και πολύ λογικό. Μας βγάλαν την Παναγία, βέβαια, θα το πω έτσι πολύ απλά.
2: Μας ζωρίσανε λίγο.
0: Γιατί καθυστέρησε πολύ να έρθει το γκολ. Στην παράταση στο 106 ο Φεράν Τόρες, 24χρονος.
2: Είπε ο Γιώργος πριν ότι επαναλήθηκε η ιστορία του και το 2010 πάλι στην παράταση είχε κερδίσει στο 116 με τον Ινιέστα τότε. Τώρα ήταν η σειρά του Φεράν Τόρες, ήταν ένας τελικός. Τα είπες πολύ καλά τώρα, πρέπει να σου πω. Δηλαδή ήταν πολύ μονότονος.
0: Θα έρθω στο τμήμα σας, Νίκο, του χρόνου.
2: Περιμένουμε. Ήταν ένας μονότονος τελικός, είναι η αλήθεια. Στο 90 λεπτό η Αργεντινή δεν κατάφερε να κάνει καν τελική προσπάθεια. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Στο 117 ήρθε η πρώτη και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με δύο μόλις τελικές. Ήταν μια υπεροχή ξεκάθαρη
0: σε
2: από την πλευρά της Ισπανίας.
0: Έφτασε ωστόσο κοντά. Έτσι, θα μπορούσαμε να έχουμε ανατροπή στα τελευταία λεπτά της παράτασης.
2: Και έχουμε δει πολλές φορές και στη διοργάνωση αυτή την Αργεντινή στο φινάλε των αγώνων. Ακριβώς και στα ημιτελικά και στα προημιτελικά με την Ελβετία. Στην παράταση είχε κερδίσει και στο φινάλε των αγώνων. Δεν μπορείς να την ξεγράψεις ποτέ. Όταν μια ομάδα έχει τον Λιονέλ Μέση στο ρόστερ της, δεν μπορείς να την αφήσεις εκτός του κάδρου. Όμως η Ισπανία ήταν η καλύτερη ομάδα και δίκαια επέστρεψε στην κορυφή του κόσμου μετά από 16 χρόνια.
1: Εδώ νομίζω ότι έρχεται να προσθεθεί και αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι ένας καλός ή πολύ καλός παίκτης δεν αρκεί αν δεν έχεις και μια πολύ καλή ομάδα να σε στελεχώνει.
2: Και αυτό ακριβώς έχει η Ισπανία. Έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι ένα σύνολο ποδοσφαιριστών οι οποίοι λειτουργούν στον αυτόματο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, με έναν εξαιρετικό προπονητή, τον Ντελαφουέντε. Η Αργεντινή από την πλευρά της ήταν μια ομάδα του Μέση. Ο Μέση έπαιζε για όλους και όλοι έπαιζαν για τον Μέση. Μόνο και μόνο νομίζω που κατάφερε και την έφτασε μέχρι τη δεύτερη θέση με ένα τέτοιο σύνολο που δεν έχει το ατομικό ταλέντο των άλλων ομάδων. Νομίζω
0: Κοίτα,
2: είναι
0: όμως,
2: και αυτό.
0: Δεν είχαν τεράστια διαφορά στο μέσο όρο ηλικίας. Επειδή λέμε ότι έχει πιο παλιούς ποδοσφαιριστές η Αργεντινή, είχε και νέους. Δηλαδή, έβλεπα χθες τα ρεπορτάζ σας ότι ο μέσος όρος ηλικίας της Αργεντινής ήταν γύρω στα 29,2
2: έτη. Κάτι παραπάνω από 29.
0: Ενώ στην Ισπανία ήταν τα 26. Δεν λες ότι είναι και μια τεράστια διαφορά ηλικιακή, δηλαδή. Απλώς υπήρχε ο Μέση, Που ανέβαζε και
2: ανέβαζε το μέσο όρο. Μέση 39 χρονών, 24 Ιουνίου είχε γενέθλια. Ανέβασε το μέσο όρο, είναι η αλήθεια. Πάντως η Ισπανική Σχολή Ποδοσφαίρου κυριαρχεί. Υπενθυμίζω ότι το 2008 είχε κερδίσει το Euro, το 10ο Μουντιάλ, το 12 πάλι το Euro. Το 2024 κέρδισε το Euro. Φέτος πήρε το Μουντιάλ. Μένει να δούμε τι θα γίνει και σε δύο χρόνια πάλι στο Euro.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι στην επίθεση η Ισπανία δεν μπορεί να συγκριθεί με πολλές ομάδες, έτσι. Δεν μπορεί να συγκριθεί.
2: Η κυκλοφορία.
1: Και το ξέραμε αυτό και το ξέρανε πάρα πολύ καλά και οι Αργεντινοί. Αυτό δηλαδή ο τρόπος που έπαιζαν, αυτό έδειχνε. Είχαν μια πάρα πολύ καλή άμυνα.
2: Από τη μία πλευρά, η Ισπανία είναι μια ομάδα που βασίζεται στην κυκλοφορία της μπάλας, στις συνεργασίες και στο κάθετο ποδόσφαιρο. Από την άλλη, η Αργεντινή δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει καθαρά αγωνιστικά αυτό και πήγε το παιχνίδι περισσότερο στη δύναμη, στα μαρκαρίσματα και στις μονομαχίες.
1: Δεν τα πήγε άσχημα όμως. Δεν τα πήγε άσχημα, έτσι.
2: Σε αυτό το κομμάτι, ναι, με βάση το παιχνίδι που επέλεξε να παίξει, τα πήγε καλά η Αργεντινή.
0: Ήλπιζε στα πέναλτι η Αργεντινή, ξεκάθαρα, γιατί επιθετικά έβλεπε ότι δεν υπήρχαν τρύπες ουσιαστικά για να καταφέρει κάποιο γκολ. Ήθελα να πω, παιδιά, το έχω παράπονο. Κέρδισε η Ισπανία, Χριστίνα μου, αλλά να πούμε κάτι και για τον Εμπαπέ, ρε παιδιά. Πήρε το χρυσό παπούτσι, γιατί εγώ υποστήριζα τη Γαλλία. Δεν πήρε τίποτα η Γαλλία, αλλά αν μη τι άλλο πήρε ο Εμπαπέ, έτσι, το χρυσό παπούτσι.
2: 10 γκολ στο φετινό Μουντιάλ. Πρώτο σκόρερ γενικά στην ιστορία των Μουντιάλ και είναι μόλις 27 χρονών. Έτσι, ναι. Δηλαδή έχει, μπορεί να φτάσει και τα 40 γκολ.
0: Θα κάνει ο Μέση για το ποιο θα το πάρει.
2: Ακριβώς, δεν σκόραρε ο Μέση. Οπότε το χρυσό παπούτσι πήγε στον Κιλιάν Εμπαπέ. Όλοι είναι ευχαριστημένοι με λίγα λόγια.
1: Τώρα με τον Μέση τι ακριβώς έγινε. Για περιέγραψε μας λίγο εδώ τα πλάνα, τα συγκλονιστικά που θα δούμε.
2: Είναι τρομερές οι σκηνές την ώρα της απονομής του τροπαίου στην Ισπανία. Εδώ βλέπουμε τον Μέση να κάθεται μπροστά από την κερκίδα που είναι γεμάτη με Αργεντινούς φιλάθλους και ουσιαστικά αυτό που είδαμε χθες ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Μέση με τη φανέλα της Αργεντινής, σίγουρα σε Μουντιάλ, πιθανότατα και γενικά δεν έχει κάνει κάποια ανακοίνωση. Νομίζω όμως ότι οι εικόνες μιλούν από μόνες τους όταν έχεις έναν ολόκληρο λαό και όχι μόνο Αργεντινούς αλλά ένα ποδοσφαιρικό λαό να είναι πίσω, να τους έχεις πίσω από την πλάτη σου να φωνάζουν το όνομά σου, να σε ακολουθούν παντού. Νομίζω είναι λογικό το ξέσπασμα αυτό του Μέση.
1: Ξεκίνησε, ρε παιδί μου, έτσι μία απλή συγκίνηση και όσο ο κόσμος εξακολουθούσε να φωνάζει το όνομά του, τόσο κορυφωνόταν μέχρι που ξέσπασε πλέον και σε πραγματικά κλάματα. Έτσι, δηλαδή δεν μπορώ να συγκινήθηκε. Έκλαψε ο Μέση.
2: Πριν 10 χρόνια ο Μέση, μετά από έναν χαμένο τελικό του Κόπα Αμέρικα, είχε αποσυρθεί για λίγο καιρό από την εθνική Αργεντινή.
0: Είχε πει ότι δεν θα ξαναπαίξει.
2: Ακριβώς. Επέστρεψε όμως και νομίζω ευτυχώς επέστρεψε όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για εμάς, γιατί νομίζω το ποδόσφαιρο και έχει δώσει πολλά πράγματα στο Μέση.
0: Έκλεινε την καριέρα του με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας, με νίκη.
2: Στην κορυφή.
0: Έτσι, και να είχαν κατακτήσει το Μουντιάλ. Για το Μέση το λέω. Οι υπόλοιποι θα έχουν ευκαιρία προφανώς και τα επόμενα χρόνια. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, δεν είχε το απόλυτο
0: η
2: happy ending.
0: Του και
2: αλλά
0: η αξία του έχει αναγνωριστεί εννοείται, από όλους.
1: Τώρα, εννοείται. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτές τις στιγμές που παρακολουθούμε, προηγήθηκε ένα ημίχρονο, κυρία Τσιόκρη.
3: Ένα αυτό πάρα πολύ εντυπωσιακό
1: πολύ
3: ημίχρονο.
1: Λαμπερό και εντυπωσιακό.
3: Μας θύμισε Super Bowl. Δεν έχει ξαναγίνει. Ξέρουμε ότι το ημίχρονο είναι 15 λεπτά. Το show κράτησε 27 λεπτά. Με ποια ξεκίνησε, βλέπουμε εδώ.
0: Με Ρονάλντο,
3: με την βασίλισσα της Pop, τη Μαντόνα και δίπλα της οι δύο θρύλοι του ποδοσφαίρου, ο Ρονάλντο και ο Ροναλντίνιο.
0: Παιδιά, όταν βγαίνανε, ήταν μέσα με το αυτοκινητάκι, εκεί ήταν πολύ
1: εντυπωσιακό.
2: Πολύ ωραίο. Ο Ρονάλντο και ο Ροναλντίνιο οδήγησαν τη Μαντόνα.
1: Τι είναι, ρε παιδί μου, είναι πραγματικό, δεν είναι πραγματικό.
3: Πολλοί θεωρήσαν πραγματικά ότι είναι AI. Δεν ήταν όμως μόνο η Μαντόνα να πούμε. Φυσικά δεν μπορούσε να λείπει η Σακύρα μαζί με τον καλλιτέχνη Burna Boy. Το τραγούδι του Μουντιάλ, το Die Die, ήταν και στην τελετή της έναρξης. Επίσης ήταν ο Justin Bieber.
0: Το Αλληλούια.
3: Με το Αλληλούια. Συμμετείχε στο πρόγραμμα λοιπόν και ερμήνευσε τραγούδια του με τη συνοδεία κιθάρας. Βέβαια είχαμε πολύχρωμα σκηνικά, εντυπωσιακούς φωτισμούς, πυροτεχνήματα και επίσης, εκτός από αυτούς τους τρεις, ήταν και το νότιο κορεάτικο συγκρότημα, η BTS.
0: Ναι.
3: Οι οποίοι επέστρεψαν μετά από 3 χρόνια αποχής, θα να σας πω, γιατί κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία.
0: Ήταν πολύ ωραία η σκηνή στο τέλος, με τα πολλά τα παιδάκια, με το μήνυμα love, αγάπη δηλαδή, όπου πήγανε και όλοι οι καλλιτέχνες, και η Σακύρα και ο Justin Bieber και όλοι, αλλά τα παιδάκια πραγματικά ήταν πάρα πολύ γλυκά.
3: Και ο Tom Cruise στην
0: Tom
3: αρχή,
0: Cruise, ναι.
3: Έτσι εδώ, που εδώ, τον είδαμε.
1: Το νομίζω ότι μέρος των εσόδων θα διατεθεί και για φιλανθρωπικό
3: το
1: σκοπό,
3: είχαν, έτσι. Ναι, το είχε πει η FIFA αυτό, ότι θα κάνουν όλο αυτό στον ημίχρονο του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου και ένα μέρος των εσόδων θα πάει σε φιλανθρωπικό σκοπό.
1: Πολλές διασημότητες είχαμε εκεί.
3: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο Τραμπ. Μισό λεπτάκι.
0: Έκανε και την απονομή.
3: Έκανε και την απονομή
0: των μεταλλίων.
3: Εδώ τον βλέπουμε ότι φτάνει. Έφτασε με το προεδρικό ελικόπτερο Μαρινουάρ. Ναι. Διακριτική και η παρουσία του στις κερκίδες. Νομίζω όλοι είδαμε το αλεξίσφαιρο. Τζάμι, ναι, ναι, προφανώς στις κερκίδες του. Πλαισιωμένους από παγκόσμιους ηγέτες, ο Πέδρο Σάντσεθ, με τον οποίο να θυμίσουμε ότι τον τελευταίο καιρό δεν τα πηγαίνανε καθόλου καλά.
1: Το ποδόσφαιρο μας ενώνει, παιδί μου.
3: Ακριβώς. Ο Βασιλιάς Φελιπέ. Η Μιλάνια στο πλευρό του. Πολύ εντυπωσιακή η πρώτη κυρία. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, λοιπόν.
1: Γεια σου,
3: εδώ.
1: Γιάννη.
2: Με τον Nice Show Speed.
3: Με τον Nice Show Speed, πάρα πολύ γνωστός YouTuber. Έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Θέλω να σας πω ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπα...
0: Είπε ποιον υποστήριζε ο Γιάννης.
3: Μπορώ να σου πω κάτι, ξέρεις που καθόταν. Δίπλα στο θεωρείο της οικογένειας του Μέση.
0: Κάτι λέει αυτό. Matt Damon, ναι. Οδύσσια.
3: Matt Damon, Mick Jagger, frontman των Rolling Stones. Εδώ ξαναβλέπουμε τον Matt Damon.
2: Η σύζυγός του έχει καταγωγή από την Αργεντινή, γι' αυτό και υποστήριζε την Αργεντινή.
0: Τι δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς.
2: Εννοείται.
0: Μόνο από μέσα του.
3: Ο Richard Gere, εδώ, επίσης με την σύζυγό του. Χαβιέ Μπαρδέμ.
2: Χαμογέλασε στο τέλος. Χωρίς την Πενέλοπε.
0: Αμάν εσύ πια.
3: Νόβακ Τζόκοβιτς. Δεν μπορούσε να λείπει. Είναι φαν του ποδοσφαίρου, το έχει δηλώσει άλλωστε και ο ίδιος. Εδώ πάλι βλέπουμε τον Μικ Τζάγκερ. Τον είχαμε δει και στους ημιτελικούς, αν θυμάστε τον
1: Μικ Τζάγκερ.
3: Ο Ρόμπι Βίλιαμς.
0: Τραγούδισε.
3: Ακριβώς.
0: Τόλιας στην έναρξη.
3: Και θέλω να δούμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το απόλυτο viral του φετινού Μουντιάλ. Δεν είναι άλλος από τον τρίχρονο Κέιν, τον αδερφό του Λαμίν Γιαμάλ. Είναι, τον έχουν αγαπήσει όλοι οι φίλαθλοι. Βλέπουμε πως έτρεξε κάτι.
0: Έλα, είναι πολύ γλυκό.
3: Είναι πάρα πολύ γλυκός και ο Λαμίν
0: Γιαμάλ. Γιαμάλ 19 είναι, παιδάκι είναι κι αυτός.
3: Έχει μιλήσει για τον αδερφό του. Εδώ τον βλέπουμε. Αγκαλιά με τον τρόπο. Τώρα φανταστείτε τώρα ένα τρίχρονο παιδάκι να κρατάει το τρόπο.
1: Είναι
3: συγκλονιστικές εικόνες. Και σας λέω, τον έχουν αγαπήσει όλοι οι φίλοι.
0: Κάτι μου λέει ότι θα ακολουθήσει κι αυτός λίγο την καριέρα του αδερφού του. Τώρα, αν από τριών ετών σηκώνει το τρόπαιο του Μουντιάλ.
2: Έχει σηκώσει και το Euro. Όταν ήταν ακόμα πιο μωρό, πρόπερση. Ναι. Έχει πλούσια τροπεωθεί και ο Κέιν.
1: Καταρχάς, εδώ τον είχαμε σε ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο που φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι έχει την τεχνική καταρχάς. Όχι, τρόπος, πριν από λίγο έπαιξε.
3: Που είναι έτοιμος να κλωτσίσει την μπάλα.
1: Να κλωτσίσει την μπάλα.
2: Οι βάσεις υπάρχουν.
0: Θυμήθηκα τη φωτογραφία.
1: Το DNA υπάρχει.
2: Ναι.
0: Μου δείξαμε τις προηγούμενες ημέρες που ήταν ο Μέση και στην πανιέρα.
2: Ο Γιαμάλ.
0: Ο Γιαμάλ που είχε κερδίσει η οικογένεια του Γιαμάλ ένα διαγωνισμό.
2: Σωστά.
0: Και είχαν επισκεφθεί οι παίκτες της Αργεντινής. Μπορούσαν να συναντήσουν τους παίκτες της Αργεντινής.
2: Και κατά κάποιο τρόπο ο Μέση έκανε μπάνιο τον Γιαμάλ, το μωρό Γιαμάλ, το 2007. Αν θυμάμαι καλά, πού να ξέρανε και ιδιαίτερα
1: πώς τα φέρνει η ζωή.
3: Πόσα βίντεο έχουν δημιουργηθεί στα social media με αυτή τη φωτογραφία. Είναι συγκλονιστικό.
0: Είναι αληθινή, δεν είναι AI. Είχαν κερδίσει ένα διαγωνισμό η οικογένεια του Γιαμάλ. Και ήταν η γνωριμία της οικογένειας με τους παίκτες της Αργεντινής. Απίστευτο.
2: Και 19 χρόνια μετά αναμετρήθηκαν στον τελικό του Μουντιάλ.
0: Και κέρδισε το μωρό.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως τώρα έχουμε και το απόγευμα την αθλητική εκπομπή 6:30
2: με τον Σταύρο
1: το Δουράκο που θα έχει πολύ ρεπορτάζ και 3 ώρα back-to-back με τον Βασίλη Μπακόπουλο επίσης. Όλη η αθλητική επικαιρότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο και Χριστίνα. Θέλω ένα λεπτάκι να μου δώσεις για να πω κάτι πριν πάμε στην Θεοδώρα την Απότα. Σκέφτηκα αν θα πρέπει να μιλήσω ή όχι για αυτό. Θα το κάνω όμως, γιατί θέλουμε τέτοια πρότυπα στη ζωή μας και θέλουμε κυρίως τέτοιες οικογένειες στη ζωή μας. Εγώ πριν από 2 μήνες και 11 ημέρες είχα μια σημαντική απώλεια, μου έκλεψαν την επαγγελματική μου τσάντα. Έσπασαν το φινιστρίνι του αυτοκινήτου, μου πήρανε την τσάντα, πήγα δήλωσα εγώ την κλοπή. Όταν σου κλέβουν την επαγγελματική τσάντα, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Έτσι χάνεις τα πάντα ό,τι έχεις και δεν έχεις. Εχθές λοιπόν χτύπησε το τηλέφωνό μου, αν μπορώ λίγο σας παρακαλώ στην 2 την κάμερα, γιατί θέλω να στείλω χαιρετισμούς. Χτύπησε το τηλέφωνό μου. Ήταν μια κυρία στην άλλη άκρη της γραμμής και μου είπε ότι ο Παναγιώτης, ο Κωνσταντίνος, η Λιδία, η Ήρυδα, ο Νίκος και ο Λευτέρης, μικρά παιδιά παρακαλώ, έπαιζαν σε ένα χωράφι και βρήκανε μία τσάντα. Την πήγανε στη μαμά, η μαμά την άνοιξε, βρήκε ένα λογαριασμό μου, πήρε το τηλέφωνο διότι ήταν λογαριασμός εταιρείας κινητής τηλεφωνίας και έτσι θέλω να σας πω εγώ ότι με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η πίστη μου στους ανθρώπους. Δεν θα πω στο Θεό, θα πω στους ανθρώπους. Για μένα σίγουρα είναι ένα θαύμα. Βρέθηκε τώρα μου η τσάντα άθικτη. Ήτανε όλα μέσα, τα πάντα και έλειπε μόνο το πορτοφόλι μου με τις προσωπικές μου κάρτες, ταυτότητες μου κλπ. Τα οποία ούτως ή άλλως γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι τα είχα ακυρώσει. Τα έχω από την αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά στον Κωνσταντίνο, στον Παναγιώτη, στη Λιδία, στην Ήρυδα, στον Νίκο, στο Λευτέρι. Μικρά παιδάκια τόσο δά
0: και
1: εξερευνούσαν εκεί το χωράφι και βρήκανε τη τσάντα και την πήγανε στη μαμά. Μπράβο στον Σπυρόπουλο, τον Γιώργο, στην Παπαγεωργίου, την Μαρία, που δώσατε τέτοιες αρχές στα παιδιά σας. Σας ευχαριστούμε, σας έχουμε ανάγκη. Αυτό μόνο ήθελα να πω. Ενισχύεται η πίστη μας στον άνθρωπο.
0: Έτσι, έτσι όπως τα λες είναι. Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στη Θεοδώρα Απότα. Δυστυχώς θα ξεκινήσουμε μια τραγική είδηση που μας έρχεται από το Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Είχαμε ένα τροχαίο. Ένας άνδρας οδηγούσε το γιο ταχύ του, έπεσε σε μια κολόνα και δυστυχώς άρπαξε φωτιά το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Θεοδώρα μου.
4: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα από την Θεσσαλονίκη. Είναι πράγματι μια τραγική είδηση από το Ωρεόκαστρο, εκεί όπου οδηγούσε χτες αργά το απόγευμα το όχημά του ένας 30χρονος, όπως πληροφορούμαστε, η Μεδαπός, υπό άγνωστες συνθήκες το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε πάνω σε μια κολόνα φωτισμού στη θέση Μαυροχώματα στην περιοχή του Ωρεοκάστρου, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το όχημα να αρπάξει αμέσως φωτιά, να λαμπαδιάσει ολόκληρο και να βρεθεί από τους άνδρες της πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο λίγα μέτρα πιο πέρα, απανθρακωμένη δυστυχώς η σωρός του 30χρονου άνδρα. Εκτιμάται ότι τη στιγμή της πρόσκρουσης εκτινάχθηκε το σώμα του από το όχημα σε παρακείμενο χωράφι εκεί στην περιοχή του Ωρεοκάστρου. Εκεί εντοπίστηκε από τα στελέχη της πυροσβεστικής. Διενεργείται σε κάθε περίπτωση προανάκριση για το περιστατικό αυτό από την υποδιεύθυνση τροχέας Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα. Πολύ τώρα, δυσάρεστο. Χρόνια πολλά σήμερα, διότι είναι και μεγάλη γιορτή, έτσι, είναι του προφήτη Ηλία.
0: Προφήτη Ηλία, ναι.
1: Χρόνια πολλά. Ηλία, χρόνια πολλά στην Ηλιάνα. Τι έγινε εκεί στην Καρδίτσα, μάλιστα, σε ένα ξοκλήσι του προφήτη Ηλία, βρε Θεοδώρα μου, που ετοιμάζονταν κιόλας για το πανηγύρι.
4: Πολύ μεγάλη αναστάτωση στο χωριό Νεοχώρη της Καρδίτσας χτες το πρωί, και αυτό διότι υπήρξε διαπληκτισμός μεταξύ του ιερέα του Ιερού Ναού του προφήτη Ηλία στην περιοχή και του προέδρου της τοπικής κοινότητας, διότι ενώ χτες ήταν σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την τοπική γιορτή, παράλληλα είχε προγραμματιστεί και η τέλεση ενός θρησκευτικού γάμου. Διαφώνησαν λοιπόν για τη χρήση του προάβλιου χώρου ο ιερέας με τον πρόεδρο. Υπήρξε καταγγελία ότι ο ιερέας χτύπησε τον πρόεδρο, ότι τον γρονθοκόπησε συγκεκριμένα, με αποτέλεσμα να σοριαστεί στο έδαφος και να χρειαστεί να διακομιστεί σε νοσοκομείο προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Έγιναν έπειτα αλληλομηνύσεις μεταξύ των ανδρών, κατέληξαν στα δικαστήρια. Με προφορική εντολή, εισαγγελέα φέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να εμφανιστούν ενώπιον του, και η Ιερά Μητρόπολη της περιοχής ανέλαβε να βρει άλλον ιερέα προκειμένου ο γάμος που ήταν προγραμματισμένος να γίνει κανονικότατα.
1: Και
4: τελικά έγινε, ναι. Μπράβο. Να ζήσουν και τα παιδιά.
0: Μπράβο και στον ιερέα. Σκέψου να σου δίνει την ευχή σου ο συγκεκριμένος ιερέας. Δεν θα πήγαινε σίγουρα καλά, θεωρώ, αυτός ο γάμος.
1: Να βαφτίσει καλά παιδί σου ο συγκεκριμένος ιερέας.
0: Μακριά από αυτόν τον ιερέα. Πάμε τώρα να δούμε τι εξέλιξη έχουμε. Θυμόμαστε όλοι αυτό το τραγικό δυστύχημα στη Χαλκιδική, όπου ξεκληρίστηκε μια ολόκληρη οικογένεια από τη Μολδαβία. Μόνο το 7χρονο παιδί, το κορίτσι της οικογένειας,
1: σήμερα
0: τα κατάφερε.
1: Θα το ξυπνήσουν, ναι.
0: Σήμερα θα το ξυπνήσουν, να δούνε αν έχει υποστεί κάποια βλάβη εγκεφαλική πρωτίστως.
1: Έχει έρθει θεία από τη Μολδαβία για να αναλάβει και την κηδεμονία, Θεοδώρα.
4: Αυτό μαθαίνουμε, ότι η θεία του 7χρονου κοριτσιού έχει ήδη προσγειωθεί στην Θεσσαλονίκη, βρίσκεται στην πόλη προκειμένου να μεταβεί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, εκεί όπου νοσηλεύεται το παιδάκι. Θα αναλάβει την κηδεμονία της 7χρονης έπειτα από την απώλεια των υπολείπων μελών της οικογένειάς του. Μαθαίνουμε ότι νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση 7χρονη στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, στη ΜΕΘ Παίδων συγκεκριμένα. Να πούμε ότι σήμερα αναμένεται να εκκινήσουν και όλες οι απαραίτητες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να γίνει ο επαναπατρισμός των σωρών στην Μολδαβία για να ταφούν τα θύματα του τραγικού αυτού τροχαίου που συγκλώνησε όχι μόνο τη Χαλκιδική, ολόκληρη την Ελλάδα και τη Μολδαβία.
0: Μεταξύ των οποίων και ένα μωράκι 6 μηνών.
4: Την περασμένη Τετάρτη στις 15 Ιουλίου.
0: Έτσι, ένα μωράκι 6 μηνών και οι γονείς του, μάνα και πατέρας, 35 και 28 ετών, ένα νεαρό ζευγάρι που ήρθε να απολαύσει κάποιες όμορφες στιγμές έτσι, διακοπών στη Χαλκιδική. Πολύ κρίμα.
1: Και τι επιφύλασε η μοίρα. Τώρα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και της δεύτερης ομάδας για τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαμε σε σπίτια στελεχών στη Θεσσαλονίκη, έχουμε τον 25χρονο, τον τέταρτο συλληφθή, ο οποίος οδηγείται ενώπιον ανακρίτρια σήμερα, σωστά?
4: Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για το πρόσωπο που φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη και φέρεται επίσης να τα παρέδωσε στο λεγόμενο επιχειρησιακό ζευγάρι που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία στην οποία διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Μαθαίνουμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει συνεργαστεί με τις αστυνομικές αρχές, δεν έχει πει λέξη στους αστυνομικούς. Μένει να δούμε τι θα ισχυριστεί σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση. Είχαμε επιχείρηση στο σπίτι του την περασμένη εβδομάδα. Κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα τα οποία εστάλησαν προς εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας. Μένει να δούμε ποιος ήταν ο ακριβής ρόλος του στη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Ευχαριστούμε πολύ,
1: Θεοδώρα. Ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή να δούμε ένα άλλο θρίλερ το οποίο έχουμε στην Κυψέλη με μια σωρό γυναίκας που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα. Σε εγκαταλελειμμένο κτίριο από άστεγο πήγε να βρει καταφύγιο ο άνθρωπος στην Κυψέλη και βρήκε τη σωρό, τη βαλίτσα με τη σωρό.
1: Η έντονη δυσοσμία ήταν αυτή που του κίνησε έτσι υποψίες και έτσι νομίζω ότι ειδοποίησε Σπύρο για τις αρχές.
5: Ακριβώς. Και πρόκειται για ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς μέχρι και αυτήν την ώρα δεν έχει ταυτοποιηθεί η σωρός, ενώ φυσικά δεν έχουν εξιχνιαστεί οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της αυτή η γυναίκα και υπό τις οποίες εντοπίστηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Τα μόνα που γνωρίζουμε μέχρι αυτήν την ώρα είναι κάποια χαρακτηριστικά της γυναίκας, η οποία ήταν γύρω στα 30, στο 1,65 το ύψος της. Φορούσε κάποια μαύρα ρούχα και τα μαλλιά της ήταν κόκκινα προς το πορτοκαλί. Τα είχε μάλιστα πιασμένα σε κότσο. Μάλιστα δεν είχε αμοιχές στο σώμα της, δεν είχε εκδορές, ούτε κάποιο τραύμα από μαχαίρι είτε από όπλο. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και αυτό του στραγγαλισμού. Όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν σήμερα με την νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει από τον αρμόδιο ιατροδικαστή. Θα γίνει φυσικά και η λήψη DNA και τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν η γυναίκα είχε κάνει χρήση ναρκωτικών. Είναι ένα στέκι τοξικομανών εκεί, το εγκαταλειμμένο κτίριο το οποίο εντοπίστηκε. Ενδέχεται να συνδέεται.
1: Ανοίγουν φάκελοι υποθέσεων ανεξιχνίαστων με εξαφανισμένες γυναίκες. Θα το δούμε αυτό το θέμα. Ούτως ή άλλως στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε λίγο τώρα να μας πεις τι γίνεται στο Δήμο Αθηναίων. Από σήμερα έρχεται ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού. Λαμβάνονται μέτρα από το Δήμο Αθηναίων πώς και πού θα μπορούμε να βρίσκουμε προστασία.
5: Βρίσκεται σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων. Έχουν ανοίξει λοιπόν οι λέσχες φιλίας στα όρια του Δήμου. 7 λέσχες φιλίας που λειτουργούν ως κλιματιζόμενες αίθουσες από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ, τουλάχιστον για τις επόμενες 3 ημέρες. Εκεί οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας μπορούν να βρουν οάσεις δροσιάς μέσα στον καύσωνα. Ήδη είναι 10 και 4 το πρωί και η θερμοκρασία βρίσκεται στους 35 βαθμούς Κελσίου. Αναμένεται να ανέβει κι άλλο ο υδράργυρος να προσεγγίσει τους 40, το ίδιο και αύριο και μεθαύριο. Εκεί οι συμπολίτες μας μπορούν να βρουν θερμοκρασίες στο 25% στους 25 βαθμούς, με συγχωρείτε. όπου λειτουργούν
0: προφανώς,
5: τη διάρκεια της ημέρας air condition, μπορούν να δροσιστούν επίσης με νερά και χυμούς.
0: Όλες αυτές τις ημέρες, οπότε και μας έχουν έτσι ενημερώσει και οι επιστήμονες, θα παραμείνουν ανοιχτές αυτές οι κλιματιζόμενες αίθουσες για όλους όσοι επιθυμούν να βρουν έτσι μια προστασία εκεί από τις υψηλές θερμοκρασίες. Από τις 9 το πρωί μέχρι τι ώρα, να υπενθυμίσουμε.
5: Μέχρι τις 9 το βράδυ δεν μπορούν να κοιμηθούν όσοι το επιθυμούν. Εκεί όπως γίνεται αντίστοιχα τον χειμώνα όταν έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Καθώς το βράδυ είναι και πάλι πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν κρίνεται απαραίτητο σε αυτήν την φάση να υπάρχει ένας χώρος για να κοιμηθούν εκεί και να προστατευτούν έτσι από τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Να πούμε και για τη γραμμή 1595 όπου μπορούν να επικοινωνούν οι πολίτες που έχουν πρόβλημα, οι ευάλωτες ομάδες για ιατρικές συμβουλές και για μέτρα πρόληψης έναντι του καύσωνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Σπύρο, προσεκτικά και εσείς, οι συνάδελφοι που είστε έξω για το ρεπορτάζ. Πάμε Κωνσταντινούπολη.
0: Πάμε στον Νίκο Νανούρη. Νανούρη. Είχαμε εκεί
1: μαύρη
0: τους εορτασμούς.
1: Η μέρα η σημερινή, μαύρη επέτειος
0: βεβαίως
1: για εμάς, Νίκο.
0: Στα κατεχόμενα.

0: και φέτος επιλέγει να μην συμμετάσχει. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό, αν δηλαδή δεν πηγαίνει ο Ταγκί Περντογκάν διότι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης εκεί είναι αντιπολιτευόμενος ή θέλει να στείλει κάποια άλλα μηνύματα για το Κυπριακό. Πάντως είναι κάτι το οποίο καταγράφεται και εδώ στην Τουρκία ότι δεν δίνει το παρόν ο Τούρκος πρόεδρος. Παρ' όλα αυτά έστειλε τον Υπουργό Άμυνας, τον Γιασάρ Γκιουλέρ. Από χθες ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας βρίσκεται στα κατεχόμενα, συναντήθηκε με Τούρκους στρατιώτες και εκεί αποτύπωσε ουσιαστικά την αδιάλακτη πάγια θέση της Τουρκίας όσον αφορά το Κυπριακό. Καταρχάς δικαιολόγησε την τουρκική εισβολή, καθώς δήλωσε ότι ο τουρκικός στρατός με την εισβολή του ουσιαστικά έφερε ειρήνη και για τους Έλληνες και για τους Τούρκους, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Επέμεινε ξανά στη λύση των δύο κρατών, στην πάγια τακτική της Άγκυρας από το 2017 και έπειτα. Τα έβαλε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκεκριμένα, ο Γιασάρ Γκιουλέ, με αφορμή το τελευταίο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καταδικάζει την τουρκική εισβολή. Έκανε λόγο για μια απόφαση, για ένα ψήφισμα που δεν έχει καμία νομική, ιστορική και ηθική βάση και κατηγόρησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια μεροληπτική στάση η οποία επηρεάζεται από τα ελληνοκυπριακά λόμπι, όπως σημείωσε με νόημα. Έκανε λόγο για σφαγές και φρικαλαιότητες που σύμφωνα με τον ίδιο πραγματοποίησε η ΕΟΚΑ κατά των Τουρκοκυπρίων. Αναφέρθηκε και σε σφαγές στην Πελοπόννησο, όπου κάποιοι δεν αναφέρονται σε αυτές, δήλωσε ο Γιασάρ Γκιουλέρ. Και ενώ κατέληξε αφήνοντας αιχμές για τη δραστηριότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο και την παρουσία και των ελληνικών δυνάμεων αλλά και των γαλλικών στρατευμάτων μετά και την αναζωοπήρωση μετά τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν.
1: Απλά θυμίζουμε ότι είναι ένα διεθνές ζήτημα το Κυπριακό, έτσι, παράνομης εισβολής και κατοχής και σαφώς δεν επιλύεται μετετελεσμένα όπως ζητάει η Άγκυρα. Έτσι, Νίκο, δηλαδή να το έχουν αυτό κατά νου οι γείτονες.
2: Τώρα, πες μας τι έγινε, γιατί δεν συμμετείχαν, γιατί δεν έτσι μετέδωσαν το halftime show, αυτό βλέπουμε εκεί, με τη Μαντόνα, τη Σακύρα στην Τουρκία. Τι πρόβλημα υπήρχε?
0: Ναι, είναι κάτι το οποίο προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις στην Τουρκία, διότι όλος ο πλανήτης, περίπου 1,5 εκατομμύριο κόσμος, παρακολουθούσε αυτό το halftime show 28 λεπτών συγκεκριμένα. Παρ' όλα αυτά, στην Τουρκία δεν είχα την ευκαιρία να το δουν, γιατί η τουρκική κρατική τηλεόραση επέλεξε να μην μεταδώσει το συγκεκριμένο halftime show. Απλά στην ώρα του συγκεκριμένου show επέλεξε να δείξει σχολιαστές οι οποίοι ανήλυαν το πρώτο ημίχρονο του τελικού. Δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη τοποθέτηση. Πάντως η συγκεκριμένη κίνηση να μην δείξουν ένα σόου το οποίο συμμετείχε η Σακύρα, η Μαντόνα, ο Ροναλντίνιο, ο Ρονάλντο, ήταν ένα σόου το οποίο όλος ο πλανήτης είχε τα βλέμματα πάνω σε αυτό το σόου. Σχολιάστηκε και θετικά και αρνητικά. Ωστόσο οι Τούρκοι δεν είχαν την ευκαιρία να το δουν. Το είδαν από τα social media και από τα βίντεο που ανέβαιναν στα social media. Και γι' αυτό το λόγο πολλά τουρκικά μέσα αντέδρασαν. Θεωρούν ότι είναι αδικαιολόγητο η τουρκική κρατική τηλεόραση να μην μεταδίδει ένα σόου για το οποίο μιλάει στην κυριολεξία όλος ο πλανήτης. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση από την κρατική τηλεόραση της Τουρκίας. Όπως καταλαβαίνετε όμως, δημιούργησε ποικίλες αντιδράσεις.
2: Δεν το μεταδίδουν και δεν εξηγούν και το λόγο συζητείτε. Δηλαδή δεν το μεταδίδουν που δεν το μεταδίδουν. Αλλά δεν λένε και το γιατί δεν το μεταδίδουν.
0: Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμουν, είδα τον αγώνα έξω. Από μετάδοση της τουρκικής κρατικής τηλεόρασης. Ναι. Τι ήξερα ότι θα υπάρχει αυτό το halftime show. Και βλέπω κάποια στιγμή τέσσερις σχολιαστές. Λέω, τι έγινε, ακυρώθηκε, αναβλήθηκε. Και μετά βλέπω από τα social media ότι κανονικά γίνεται το show. Απλά η τηλεόραση της Τουρκίας είχε μια
2: και
0: διαφορετική οπτική για το
2: συγκεκριμένο ζήτημα. Από ό,τι καταλάβαμε.
1: Ο Νίκος το είδε από τη δική μας τηλεόραση.
0: Από τα social.
1: Από τα social. Δεν βλέπεις, μωρέ, εσύ.
0: Έβαλα και την κρατική. Έβαλα από το κινητό και την κρατική τηλεόραση. Οπότε το ισορρόπησα μετά.
1: Εγώ, αν ήμουν στη θέση σου, θα βάζα μια γιγαντοοθόνη έξω στο μπαλκόνι μου και θα μάζευα τον όλοι από εκεί και θα έπαιρνα και εισιτήριο. Θα κόβα και 5 βρουλάκια. Τι.
2: Ναι.
1: Δεν θα βγάζαμε λεφτά.
2: Ναι,
1: δεν
2: ναι.
1: Έχω δεν ήταν το κακή ιδέα.
2: Θα περνούσε πολύ καλά και ο Νίκος. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
0: Πρακτικό μυαλό.
3: Γεια σας,
2: ναι,
3: συνέχεια.
2: Ναι, ναι. Καλημέρα. Πάμε να ανοίξουμε το θέμα αυτό με το θρίλερ με τη σωρό γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα στη βαλίτσα στην Κυψέλη με τον κύριο Τσούκαλη, τον ιδιωτικό ερευνητή, και τον κύριο Γαλεντέρη, τον ιατροδικαστή.
1: Καλή
2: σας
1: ημέρα. Και στους δύο.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Μια άκρη.
1: Κύριε Τσούκαλη, να ξεκινήσουμε από εσάς να δούμε. Τι εκτιμάτε από την εμπειρία σας? Μην ξεχνάμε ότι έχουμε την εξαφάνιση μιας γυναίκας, μιας μεσήτριας Κινέζας από την Λούτσα που έχουμε ασχοληθεί τις τελευταίες ημέρες και με εσάς το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα. Μπορεί, λέτε, να πρόκειται για αυτήν την γυναίκα?
3: Νομίζω ότι με τη φωτογραφία που...

0: έστειλε η γυναίκα αυτή στην πεθερά της την ημέρα της εξαφάνισης και σύμφωνα με το πώς ήταν τα μαλλιά της εκείνη την ημέρα, το θεωρώ λίγο δύσκολο και έως απίθανο. Επίσης, από ό,τι τουλάχιστον λέει ο ιατροδικαστής, η ηλικία της δεν συνάδει με την ηλικία της νεκρής που βρέθηκε στη βαλίτσα. Τώρα, από εκεί και πέρα, ποια είναι τα εργαλεία των διοπτικών αρχών? Τα εργαλεία των διοπτικών αρχών είναι αρκετά, θα έλεγα, αλλά οξύμορα θα πω και κάποια στιγμή περιορίζουν τις δυνατότητες των διοπτικών αρχών. Ναι, με να ανοίγουν οι φάκελοι των γυναικών που έχουν εξαφανιστεί. Το σημείο εκείνο είναι ένα σημείο που ήταν κέντρο διαρχομένων ναρκωμανών. Τηλέφωνο δεν βρέθηκε για να έχουμε μια άρση απορρίτου, να δούμε ή να δούμε σε ποιον ανήκει, έστω και αν υπήρχε ένα τηλέφωνο το οποίο μπορεί να είχε μια πακιστανική γραμμή. Είναι λοιπόν, επομένως, όπως ανέφερα, οξύμορο. Αφενός μεν υπάρχουν δυνατότητες να κινηθούν οι διοπτικές αρχές, αλλά από μια άλλη πλευρά μπορεί να πει κανείς ότι μπορεί να είναι και ένα άτομο το οποίο δεν έχει δηλωθεί καθόλου. Γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις εξαφανίσεων που έτυχε να έχουν ξεκόψει από συγγενείς, από φίλους.
1: Κανείς, κύριε Τσουκάλη, που δεν τους αναζητά κανείς. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Γαλεντέρη, θα ήθελα. Θα επιστρέψουμε σε εσάς. Σε ό,τι αφορά στη δήλωση εξαφάνισης της Κινέζας, η ημερομηνία, αν από την ιατροδικαστική εξέταση και τα στοιχεία, θα φανεί πότε προήλθε ο θάνατος της γυναίκας της Σωρού που εντοπίστηκε στην Κυψέλη. Για να δούμε δηλαδή αν ουσιαστικά χρονικά συμπίπτουν ο χρόνος του θανάτου της γυναίκας μέσα στη βαλίτσα, της Σωρού μέσα στη βαλίτσα, με την ημέρα που δηλώθηκε η εξαφάνιση της Κινέζας.
2: Τα μεταθανάτια φαινόμενα της εσύψης μπορούν να μας προσδιορίσουν το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έχει επέλθει ο θάνατος. Σίγουρα θα πρέπει να συνεκτιμηθεί η παρουσία μέσα στην βαλίτσα, γιατί αλλάζει εντελώς τις συνθήκες και φυσικά η εποχή στην οποία έλαβε χώρα ο θάνατος. Οπότε όλα αυτά συνεκτιμώνται και μπορούμε να έχουμε έναν προσδιορισμό σε τάξη 24 ώρων, έτσι, για το πότε έλαβε χώρα ο θάνατος.
3: Ναι, τώρα η ταυτοποίηση, επειδή διαβάζουμε, ακούμε και συναδέρφους σας να λένε ότι θα γίνει με διάφορα προσωπικά αντικείμενα, ενδεχομένως, τώρα επειδή μιλάμε για τη συγκεκριμένη υπόθεση με την Κινέζα, από τα σπάτα που εξαφανίστηκε, η ταυτοποίηση πώς θα γίνει, με προσωπικά αντικείμενα DNA, ούντως ώστε να δουν αν πρόκειται για το ίδιο άτομο?
2: Κοιτάξτε, η ταυτοποίηση είναι μια διαδικασία η οποία ενδεχομένως να είναι και δύσκολη. Εξαρτάται από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Ο γενικός κανόνας είναι ο εξής. Ψάχνουμε να βρούμε αν υπάρχουν γνωστές χειρουργικές επεμβάσεις, αν υπάρχουν γνωστά οδοντιατρικά στοιχεία και φυσικά αν υπάρχει γενετικό υλικό, ούτως ώστε να γίνει σύγκριση με προσωπικά αντικείμενα όπως ακριβώς περιγράφεται, ούτως ώστε να δούμε αν συμπίπτει το γενετικό υλικό μεταξύ της γυναίκας που ψάχνουν και της θανούσης. Γενικά, η ταυτοποίηση μπορεί να είναι εύκολη, αλλά εάν δεν υπάρχουν στοιχεία, μπορεί να γίνει εξαιρετικά δύσκολη. Και τα τουάζ μπορούμε να αξιοποιήσουμε.
1: Μπορούμε να αποκλείσουμε
2: οι γενετικές αλλοιώσεις που μπορεί να υπάρχουν.
1: Ότι η Σωρός ανήκει στην Κινέζα μεσήτρια μέσω της μεθόδου του DNA. Προφανώς και ο σύντροφός της θα προσκομίσει αντικείμενα προσωπικά δικά της, άρα μπορεί να απαντηθεί άμεσα αυτό.
2: Ναι. Θα είναι η μέθοδος του γενετικού υλικού της ανάλυσης του DNA είναι η πλέον αξιόπιστη και αν υπάρχει στοιχεία, αν υπάρχουν δεδομένα, δηλαδή κάποια προσωπικά αντικείμενα που μπορεί να έχουν πάνω γενετικό υλικό της γυναίκας που ψάχνουμε, μπορεί να γίνει πολύ εύκολη ταυτοποίηση της.
3: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο εγώ, τουλάχιστον τον κύριο Τσούκαλη, επειδή κύριε Τσούκαλη είπατε για το χρώμα των μαλλιών της γυναίκας που εσάς σας απομακρύνει από το ενδεχόμενο να είναι Κινέζα. Δεδομένου όμως, με όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής, ότι ο θάνατος επήλθε 6 με 7 ημέρες πριν την ημέρα εντοπισμού της Σωρού. Η Κινέζα έχει εξαφανιστεί τουλάχιστον ένα μήνα, μπορεί και παραπάνω. Εμπειρικά σας ρωτώ, θα μπορούσε ενδεχομένως, για να μην κινεί υποψίες, αν κυκλοφορούσε με κάποιον, να έχει αλλάξει το χρώμα των μαλλιών της?
0: Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το βάλουμε στην εξίσωση, αλλά νομίζω οι πιθανότητες είναι ελάχιστες. Και έπειτα από ό,τι ακούσαμε από το προφίλ της συγκεκριμένης γυναίκας, δεν είχε λόγος να εξαφανιστεί μόνη της. Αυτό το είπε και ο σύζυγός της κατ' επανάληψη. Είναι ένα άτομο η μεταφράστρια η οποία είναι πολύ ισορροπημένη από ό,τι έχουμε ακούσει και από το σύζυγο και από το ρεπορτάζ εν γέννη. Δεν βρίσκω λοιπόν τον λόγο να κάνει κάτι τέτοιο και να αλλάξει τα μαλλιά της. Έπειτα, από ό,τι τουλάχιστον ακούσει και από το ρεπορτάζ και το θέμα της ηλικίας είναι κάτι που δεν συνάδει.
3: Εκτός αν την κρατούσανε, κύριε Τσούκαλη, παρά τη θέλησή της. Εκεί θα μπορούσανε
0: αν την κρατούσανε και το χρώμα των μαλλιών. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να δέσει.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να βρεθούν αποτυπώματα στη βαλίτσα, κύριε Γαλεντέρη, κύριε Τσούκαλη. Και αυτά αν μπορούν να βοηθήσουν, αν είναι σεσημασμένοι οι δράστες, να τους εντοπίσουν πολύ πιο εύκολα.
2: Αυτό πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ εύστοχο ερώτημα και μια εύστοχη παρατήρηση, γιατί εκτός από την ίδια τη σωρό θα εξεταστεί ενδελεχώς και η βαλίτσα. Από τη βαλίτσα μπορεί να προκύψουν στοιχεία τα οποία μπορεί να αποδώσουν τους δράστες. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο να γίνει διερεύνηση και της βαλίτσας με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δηλαδή δακτυλικά αποτυπώματα, γεννητικό υλικό ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο μπορεί να εκμεύσουμε από αυτό το αντικείμενο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Για ζέστη έλεγες. Πρώτον πυλών. Τι πρώτο πυλών έφτασε. Ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού και εδώ στην Ελλάδα.
3: Τον νιώσαμε λίγο εχθές. Τον νιώσαμε.
1: Το βράδυ.
4: Το μεσημέρι. Εγώ το μεσημέρι που είχα πάει στην παραλία στον Κοροπή ήταν η πρώτη φορά που καθόσουν 5 λεπτά στον ήλιο και ένιωθες ότι τεγώσουν.
3: Εγώ δεν πήγα, παιδιά, εχθές.
4: Εγώ πήγα, αλλά το ψιλομετάνιωσα.
3: Τι, πες τώρα. Τι.
1: Παππού. παππού, τι δεν πήγες, τι θα πάθαινες, όλη την ώρα στη θάλασσα είσαι.
3: Είμαι, παιδί μου, στη θάλασσα το χειμώνα, με 2, 3, 4, 7 βαθμούς.
1: Μπορούσες να πας μια πισίνα, ρε παιδί μου, αν έτσι να δροσιστείς, να κολυμπήσεις.
3: Ήμουνα μια χαρά στο κλιματιστικό. Ευτυχώς έχει λίγο ρεύμα και στο μπαλκόνι.
4: Η αλήθεια είναι ότι είναι καλύτερο στο κλιματιστικό παρά όταν έχει το
1: σχόλιο. Εγώ δεν μπορώ την κίνηση τα Σαββατοκύριακα για την παραλία. Αυτό με τρελαίνει και νομίζω πάρα πολύ κόσμο. Ποιο επιλέγει να μην πάει στη θάλασσα για αυτό το λόγο.
4: Ή πάει πιο μακριά από την Αττική, δηλαδή λίγο πιο έξω από την Αττική.
3: Τώρα που θα φύγετε όλοι, κυρία Κουτροκόη.
1: Γιατί, εσύ τι θα κάνεις.
3: Εγώ εδώ θα είμαι.
1: Γιατί.
3: Και εσύ γιατί.
4: Από επιλογή.
3: Θα κινούμαστε πιο εύκολα ή εντός των τυχών.
4: Λοιπόν, σιγά σιγά κορυφώνεται ο καύσωνας. Σήμερα θα ξεπεράσει αρκετές περιοχές 40 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο έφτασε 39-40 βαθμούς. Είχαμε και το πρώτο 40 στην Κόνιτσα. Σήμερα θα ανέβει λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Θα επικρατήσει γενικά καλός καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καλός καιρός εννοώ ηλιοφάνεια, γιατί καλός καιρός δεν είναι η θερμοκρασία καύσωνα. Μόνο στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη θα σημειωθούν κάποιες μπόρες και καταιγίδες από αργά το απόγευμα. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι σήμερα θα φτάνουν τα 3 με 5, τοπικά και τα 6 μποφόρ, κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στο Ιόνιο 2 με 4, τοπικά μόνο 5 μποφόρ. Όπως είπαμε, ανεβαίνει λίγο ακόμα η θερμοκρασία, θα φτάσει περισσότερες περιοχές. Σήμερα τους 35 με 38 τοπικά θα φτάσει στους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές όπως είναι η Θεσσαλία, η Τελοκαρνανία και το εσωτερικό της Πελοποννήσου και στην Ανατολική Στερεά, στη Βιωτία, περιμένουμε 39 με 40 βαθμούς, αλλά και στην Κεντρική Μακεδονία, εκεί θα σημειωθούν 40 βαθμοί περίπου και λίγο πιο πάνω. Εδώ στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με 37 με 38 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στην Αττική. Με 2 με 4 μποφόρ νότιους ανέμους, κυρίως στην Αττική, με αρκετή υγρασία. Ναι, αρκετή υγρασία πάνω από 40 βαθμούς θα είναι τοπικά η αίσθητη θερμοκρασία.
1: Πες τα όπως είναι.
4: Ναι, γιατί ας πούμε και χθες το βράδυ είχε πάρα πολύ υγρασία και στα νότια πράσινα είχε 70 με 80% και 30 βαθμούς. Είναι, η αισθητή θερμοκρασία είναι πολύ παραπάνω, 35 βαθμοί το βράδυ, έτσι εννοώ, τη νύχτα. Οπότε ήταν, η δυσφορία είναι μεγάλη, παρόλο που δεν έχουμε τα 40 εδώ στην Αττική. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη. Και εκεί παρόμοια κατάσταση με το νοτιά από το μεσημέρι, ειδικά και μετά στα 3 με 4 μποφόρ, να αυξάνει την υγρασία και τη δυσφορία γενικότερα. 35 βαθμούς σημαίνει και θερμοκρασία. Η αισθητή όμως θερμοκρασία θα είναι πιο υψηλή. Ηλιοφάνεια όμως με λίγες νεφώσεις. Λοιπόν, Αλεξανδρούπολη, με καλό καιρό, ηλιοφάνεια, πιο χαμηλές θερμοκρασίες γενικότερα στη Θράκη. Δεν θα πιάσει πολύ ψηλές θερμοκρασίες. 32 στην Αλεξανδρούπολη, 33 στη Λίμνο, στην Κέρκυρα 35 με αρκετή υγρασία. Στην Τρίπολη σήμερα έως 36 βαθμούς σημαίνει θερμοκρασία. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης ανεβαίνει και εδώ σιγά σιγά και στην Κρήτη θερμοκρασία 35 βαθμούς σήμερα το μεσημέρι. Εδώ στην Αττική, Μέγαρα 37 με 38 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία το μεσημέρι, 35 βαθμούς στον Πειραιά, 36 στην Κηφισιά, 34 στην Γλυφάδα, με αρκετή υγρασία όμως και 35 στο Λαύριο. Λοιπόν, να δούμε τις επόμενες ημέρες πώς θα εξελιχθεί ο καύσωνας. Στην Τρίτη θα φτάσει η θερμοκρασία του 38 με 40, τοπικά και 40 με 42 βαθμούς, ειδικά στην Θεσσαλία, στην Ετωλοκαρνανία. και στο ιστορικό της Πελοποννήσου, 39-40 και στην Κεντρική Μακεδονία.
3: Εξίσου υψηλές θερμοκρασίες και τη νύχτα, καλά όχι 40.
4: Ναι, όχι 40,
3: αλλά θα φλερτάρει με τα 30, ας πούμε, θα είμαστε εκεί 25 ναι, ναι, ναι. με 28.
4: Και παραπάνω, τα μεσάνυχτα θα είναι 29 με 30 σίγουρα.
3: Τη νύχτα.
4: Τα μεσάνυχτα,
3: τι ναι. Λες.
4: Τι ελάχιστες θα πέφτουν 27-28 το πρωί, νωρίς το πρωί που είναι οι μικρότερες θερμοκρασίες.
3: Λοιπόν,
4: και Τετάρτη.
1: Ναι, και Τετάρτη, για
4: Τετάρτη θα πέσει η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Θα παραμείνουν.
1: 40.
4: Ναι, και στην Βιωτία και στην Αργολίδα, Λακωνία. Και στο ιστορικό τη Κρήτη.
1: Εσύ είσαι μεγαλύτερη.
3: Εδώ θα πάμε, δηλαδή, Σαλονικάρα. Σαλονικάρα.
4: Ναι. Αυτό,
3: όλοι στην απότα θα είμαστε, παιδιά, από την Τετάρτη.
1: Αμέσως. Η αίσθηση μεγαλύτερη.
4: Ναι, τοπικά δηλαδή θα είναι και μεγαλύτερη, ναι, σίγουρα.
1: Ναι.
4: Ναι. Και να πω ότι θα είναι και μια πολύ επικίνδυνη ημέρα για πυρκαγιές η Τετάρτη, γιατί θα φυσάει ένα δυτικό άνεμο στα ανατολικά υπηρετικά, ο οποίο θα είναι τοπικά ισχυρό. Μαζί με τα σαραντάρια καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ ψηλό.
3: Μωρέ Δημήτρη μου,
1: όχι Κρήτη.
3: Τώρα να σου πω κάτι, δηλαδή το να λέμε κάθε μέρα προσοχή στι πυρκαγιές. Νομίζω ότι ναι, είναι, τι να πω, δεν ξέρω, είναι πλεονασμός, χαζός πλεονασμός, έτσι,
1: γιατί
3: χαζός πλεονασμός.
4: Απλά, ναι, για το τονίζουμε.
3: Ρε, έτσι, καλά κάνεις, ναι, όχι, καταλαβαίνετε πώς το
4: ναι,
3: λέω,
4: ναι, ναι, ναι,
3: ότι συζητάμε τα αυτονόητα.
1: Ναι.
4: Καμία μέρα του καλοκαιριού δεν πρέπει να επαναλαμβάνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις μας,
3: κύριε
1: Γρηγοριάδη.
3: Ό,τι θέλει η κυρία Κουτροκόη, παιδιά.
1: Η κυρία Μπουγιούρα το θέλει, όχι εγώ,
3: κυρία Μπουγιούρα. Ό,τι θέλει η κυρία Μπουγιούρα.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Δικό μου! Παπά, πες κάτι! Δικό μου είναι!
1: Γιατί έστριψες! Ευθύ έπρεπε να σου πω εγώ να στρίψεις!
2: Μα το GPS λέει ρε παπά!
1: Ναι, ξέρει αυτό το μαραφέτη, δεν ξέρω εγώ που κάνω τη διαδρομή αυτή 40 χρόνια. Άμα το ξέρω θα είχα πάρει ένα ταξί.

0: ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
1: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
3: I got just the spot for you two.
4: Police officers! Freeze!
5: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
4: Police, freeze!
6: That's cameras, cut them off.
7: The Rookies.
8: That's got to be very interesting work.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
9: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
10: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
11: Couldn't you just open yourself up a little bit?
10: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
11: I like her.
10: Me too.
12: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
7: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
13: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
14: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
15: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
16: Οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
17: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
16: Το ΣΥΡΙΖΑ.
18: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
19: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε. Αρχή εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή τελευταία εβδομάδα για το Action τώρα. Μέχρι την Παρασκευή θα είμαστε στην παρέα σας και θα είστε στη δική μας. Αλλά θα επιστρέψουμε 31 Αυγούστου ανανεωμένοι και φρέσκοι.
1: Να ξεκουραστείτε κι εσείς, μωρέ, λίγο. Να ξεκουραστούμε κι εμείς. Να λείψει ο ένας τον άλλον. Ούτως ώστε 31 Αυγούστου που θα επιστρέψουμε εδώ στις δέκτες σας
0: κανονικά. Θέλω να ισχύσει το μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται με εμάς,
1: όχι,
0: με τους τηλεθεατές μας.
1: Καταρχάς δεν ξεχνιέσαι εσύ, Κουτροκόη. Να ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Γιώργο, δεν
1: κοντά σου δεν ξεχνιέμαι ούτε εγώ. Άρα λοιπόν θα ανυπομονούν οι τηλεθεατές μας να μας δουν.
0: Αχ, τώρα ήταν πολύ καλό αυτό που είπες, αλλά δεν μπορώ να το πω.
1: Γιατί? Οικογένεια είμαστε.
0: Κοντά στο βασιλικό.
1: Ποτίζεται και η γλάστρα. Πες το παιδί, αυτά λέμε όλα εδώ.
0: Όλα
1: δεν έχουμε, δεν, καταρχάς δεν έχουμε κόμπλεξ,
0: και δεν, ναι,
1: και έχουμε και χιούμορ.
0: Δεν είμαστε κομπλεξάριστοι.
1: Και είναι και το μότο μας στο τρέιλερ, το οποίο όσο νουπο θα το δείτε, λέμε ότι ναι, όλη η επικαιρότητα, αλλά και
0: παιδιά,
1: με χιούμορ.
0: Ο Γιώργος είναι πολύ ωραίος στο τρέιλερ, πολύ γοητευτικός, είσαι πολύ όμορφος.
1: Πες κι άλλα, πες κι άλλα. Θα βγουν τα φτερά μου τώρα από πίσω, έτσι, σαν παγώνει.
0: Είσαι και πολύ ψαρωτικός, θέλω να σου πω. Είσαι έτσι, το λες με έναν τρόπο.
1: Λοιπόν, Γιώργος Μαρκόπουλος,
0: πάμε
1: μεσίνη. Γεια σου, Γιώργα. Ρε. Καλή εβδομάδα, καταρχάς.
2: Καλή εβδομάδα, καλή σας μέρα από την Καλαμάτα. Να πούμε ότι προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη. Το πρωί έλαβαν από την ανακτήτρια οι τρεις κατηγορούμενοι, ο κοινοτάρχης με τον αδερφό του και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας, αλλά και σε γειτονικά χωριά εκεί στην περιοχή των Γαργαλιάνων. Μέχρι τότε θα παραμείνουν υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Να πούμε ότι σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 7 εμπρισμούς από πρόθεση, οι οποίοι φέρονται να τελέστηκαν τα 2 έτη 24 και 25. Οι 3 αφορούσαν σε δασικές περιοχές και οι 4 σε αγροτικές εκτάσεις.
0: Έχουμε καταλάβει γιατί.
2: Να πούμε, σύμφωνα με την δικό.
1: Μπουμπούκια.
0: Έχουμε καταλάβει τι θέλανε, γιατί το έκαναν αυτό. Γιώργο, έχεις βγάλει καμιά έτσι.
2: Βέβαια.
0: Άκρη.
2: Ναι, να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν την διαχείριση των αρδευτικών καναλιών εκεί του νερού στην περιοχή, απαιτώντας χρήματα από τους αγροτικούς νερού στις καλλιέργειές τους. Όσοι δεν συμμορφώνονταν σύμφωνα με τα θέλω αυτονών, γίνονταν στόχος απειλών, εμπρισμών, αλλά και καταστροφών, κλοπών και αγροτικού εξοπλισμού. Παράλληλα, να πούμε ότι εξετάζεται και η εμπλοκή τους σε υπόθεση παράνομης σύσπραξης αγροτικών επιδοτήσεων εκεί από την περιοχή. Σύμφωνα με την προανάκριση, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο εκδήλωσης και δράσης των πρικαγιών. Να πούμε όμως ότι αυτοί οι τρεις δρούσαν οργανωμένα και οι τρεις μαζί και είχαν γίνει, σύμφωνα με λίγο, στα γύρω χωριά, ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής, χωρίς όμως κανένας να έχει στοιχεία και να παίρνει τον λόγο να κάνει μια καταγγελία.
0: Δεν είναι και εύκολο να καταγγείλεις και πρόεδρο κοινότητας και πυροσβέστη, το καταλαβαίνουμε, Γιώργο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Γεια σου, Τζόρτζ.
0: Δεν ξέρω τι θα έκανε ο Καλιακμάνης αν αυτό όλο που μας περιέγραψε τώρα ο Γιώργος Μαρκόπουλος γινόταν στη Νεοτολακαρνανία και στο Αγρίνιο.
1: Καλά. Έτσι.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Να ξέρετε ότι παντού γίνονται αυτά. Πάρα πολλά τέτοια. Παντού.
0: Καλά, δεν συναντάς κάθε μέρα απατεώνα πρόεδρο κοινότητας και πυροσβέστη να εκβιάζουν.
3: Κοιτάξτε, στην αυτοδιοίκηση έχουν παρισφρήσει κάποια άτομα τα οποία είναι και αυτά παραβατικά και έχουν στο μυαλό τους άλλα πράγματα και εκμεταλλεύονται την ψήφο του κόσμου που τους επιλέγει για είναι πρόεδροι ή δήμαρχοι. Εγώ, ξέρετε, έχω σκεφτεί, δεν μπορώ να καταλάβω πώς προεκλογικά κάποιοι δήμαρχοι πληρώνουν κάποια πρόστιμα ή κάποια ηλεκτρικά ρεύματα ή νερά ψηφοφόρων. Πού τα βρίσκουν
1: και εσύ,
3: τα λεφτά. Και
1: που αναρωτιέσαι γιατί γίνεται αυτό με το αζημίωτο.
3: Ναι, πού τα βρίσκουν. Πού τα βρίσκουν όμως τα χρήματα και τα δίνουν και πληρώνουν λογαριασμός ΔΕΗ ψηφοφόρων για να πάνε να ψηφίσουν μετά οι ψηφοφόροι. Αυτό σημαίνει αλυσβερίσι. Αυτό σημαίνει παράνομες ενέργειες. Αυτό σημαίνει ότι ίσως πέφτουν λεφτά που καταχράζονται κάποιοι και μετά πληρώνουν τους ψήφους και κατόπιν σίγουρα για να τα βγάλουν πάλι αυτά τα χρήματα κάνουν παράνομες ενέργειες. Δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Γιώργο...
3: Τέλος πάντων, εδώ να πούμε όμως ότι είναι μια επιτυχία των ανακριτικών αρχών της πυροσβεστικής.
1: Καλά, τρία χρόνια δρούσανε τώρα, χρόνια. Βρε Γιώργο μου. Τι επιτυχία, που ξέρεις ότι εμείς τουλάχιστον λέμε μπράβο στην ελληνική αστυνομία.
3: Όχι,
1: από την πρώτη στιγμή.
3: Είναι το ανακριτικό της πυροσβεστικής.
1: Ναι, τέλος πάντων. Στις αρχές.
3: Που έκανε επισυνδέσεις.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει, αλλά τρία χρόνια λειτουργούσαν αυτοί κατά αυτόν τον τρόπο.
3: Ναι,
1: δηλαδή κανένας δεν τους είχε καταγγείλει τίποτα, κανένας.
3: Ξέρετε ότι ο κόσμος φοβάται να καταγγείλει. Αυτοί τι έκαναν. Έλεγαν στους περίοικους εκεί ότι αν θέλεις για να ποτίσεις τα χωράφια σου θα μου δώσεις τόσα.
1: Ναι.
3: Αν δεν το πετύχαιναν αυτό, δηλαδή να πάρουν το παράνομο όφελος, μετά πήγαιναν και έκαιγαν αποθήκες και αγροκτήματα. Μάλιστα από τις 7 πυρκαγιές που έβαλαν, οι 3 είχαν κάψει ολόκληρα δάση, 500 στρέμματα δασικής περιοχής η πρώτη, 150 η δεύτερη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είχαν κάψει δάσος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα απεκόμιζαν παράνομο όφυλος και από ό,τι φαίνεται σε μία περίπτωση προσπαθούσαν να πείσουν έναν κάτοικο εκεί του χωριού να τους δώσει το χωράφι που είχε για να το δηλώσουν στον ΕΠΚΕΠΕ.
1: Ναι, ωραία. Για να δούμε λίγο. Κάτσε να πάρουμε μια κουβέντα. Αν έχεις κάποια πληροφορία για την υπόθεση στην Κυψέλη με τη βαλίτσα, με τη σωρό της γυναίκας
3: λοιπόν, μέσα. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα θρίλερ, ένα πραγματικό θρίλερ. Ο άνθρωπος αυτός ο άστιγος που μπήκε εκεί στο εγκατελειμμένο οίκημα ακολούθησε τη μυρωδιά και βρήκε μια βαλίτσα που προεξήχε ένα πόδι. Αντιλαμβάνεστε πόσο μακάβριο ήταν αυτό. Μια γυναίκα λοιπόν, η σωρός ανήκει σε μια γυναίκα, το πτώμα σε μια γυναίκα γύρω στα 30, βραχύσωμη γύρω στο 1,60 και αδύνατη, με καστανόξανθα μαλλιά. Δεν αποκλείεται να είναι η Κινέζα, η πίπο.
0: Έχουμε μπερδευτεί λίγο με αυτό. Εδώ νωρίτερα ο κύριος Γαλεντέρης μας έλεγε ότι δύσκολα, και ο κύριος Τσούκαλης, συγγνώμη, ότι δύσκολα χρονικά, έτσι ναι. που έχει τα στοιχεία
3: επειδή,
0: ο άνθρωπος, τα
3: επειδή,
0: έχει συγκρίνει, δύσκολα επειδή, θα μπορεί να είναι η Κινέζα αυτή.
3: Ναι, ακούστε. Επειδή λόγω εμπειρίας στην αστυνομία, επειδή έχω δει πολλά, θα πρέπει να περιμένω. Μάλλον δεν είναι η Κινέζα. Γιατί δεν είναι? Γιατί ο σύζυγος με τον οποίο μιλούσα μου είπε ότι η Κινέζα, η πίκος, είχε μαύρα μαλλιά, όχι βαμμένα. Είναι δύσκολο να γίνει αποχρωματισμός λοιπόν. Αυτό το ξέρουν. Ο κύριος Γαλεντέρης είναι ειδικός. Όσο αφορά τη χρονική περίοδο, θα σας πω εγώ δύο σενάρια που μπορεί να μην ισχύουν, αλλά να τα πω. Θα μπορούσε λοιπόν η Κινέζα, η πίκος, να έχει απαχθεί, να βρίσκεται κάπου και κατόπιν να τη σκοτώσουν πριν 8 μέρες, εκεί που χρονολογείται και, και η απόσταση,
1: ναι, ο θάνατος,
3: η χρονική
1: της
3: απόσταση.
1: Σώρου που βρέθηκε, ναι. Έτσι.
3: Λοιπόν, ναι. Αλλά θα μπορούσε να την έχουν σκοτώσει και πιο πριν και να την κρατάνε σε ένα ψυγείο. Που φαίνεται ότι δεν μπορεί να ισχύει αυτό. Θεωρώ ότι δεν τη μετέφεραν.
1: Έχεις μιλήσει με τον σύζυγό, Γιώργο, έχεις μιλήσει με τον σύζυγό της, ο οποίος σου είπε κάτι? Τι?
3: Ο σύζυγος τι μου είπε? Το πτώμα εδώ βρέθηκε με σορτσάκι μαύρο, χωρίς κάτω εσώρουχο. Αυτά μπορεί να σας φαίνονται περίεργα, αλλά έχουν σχέση με τη διαρρεύνηση ενός εγκλήματος. Και φορούσε μπλουζάκι μαύρο με στιθόδες μου. Η γυναίκα, το που τι μου είπε, δεν φορούσε σορτσάκια. Και δεν επέλεγε και αυτά τα χρώματα. Επέλεγε ανοιχτά χρώματα. Μαζί με το χρώμα των μαλλιών που ήταν μαύρο, ίσως απομακρύνεται το σενάριο να είναι Κινέζα, όμως.
0: Καλά, μπορεί να δώσει τα. Για να το κλείσουμε κιόλα, μπορεί να δώσει να γίνει εξέταση για γενετικό υλικό και για αποτυπώματα και άμεσα πολύ γρήγορα οι αρχές να καταλήξουν στο να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να είναι Κινέζα, έτσι.
3: Θα ξέρουμε πολύ σύντομα αν ανήκει στην Κινέζα ή όχι.
0: Έτσι.
3: Αλλά για να ταυτοποιηθεί η γυναίκα αυτή θα πρέπει να γίνει έρευνα που γίνεται αυτή τη στιγμή στους φακέλους των εξαφανιστέντων γυναικών για να δει η ελληνική αστυνομία σε ποια ανήκει η σωρός. Και ποιες είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη όλο αυτό το περιστατικό.
1: Γεια σου, Γιώργο Καλιακμάνη.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Καλημέρα, Λάμπρο Καλαρίτη. Καλημέρα,
4: καλημέρα
1: Μαρία.
4: Καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ και καλή εβδομάδα. Τι?
0: Ποιον υποστήριζαν εχθές.
1: Εννοείται, έτσι θα ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε έτσι. Λάμπρο.
4: Εγώ Αργεντινή.
5: Και εγώ Αργεντινή. Εγώ υποστήριζα Γαλλία, μετά υποστήριζα Αγγλία, μετά υποστήριζα Αργεντινή και είδα το αποτέλεσμα.
4: Ήταν καλύτερο. Ήταν άλλο το Ισπανία.
1: Τυχερό, πολύ Μάρι.
0: Να σε πάρουμε.
5: Θυμίζομαι ότι είμαι γουρλή στα θέματα τα αθλητικά.
1: Παύλο, να παίξουμε κανένα τζόκερ.
0: Δεν θέλω να με στηρίζει.
5: Όχι, όχι, μόνο με τα αθλητικά συμβαίνει αυτά. Μόνο με τα αθλητικά.
1: Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο στα δικά σας. Έχουμε συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Εγρήγορση μεν, εκλογές όμως την άνοιξη του 2027. Τουλάχιστον αυτό λέει όπου βρεθεί και όπου σταθεί ο Πρωθυπουργός.
4: Αυτό λέει, αλλά άλλα γίνονται. Γιατί αν δει κανείς το τι κάνουν οι βουλευτές, υπουργοί, στελέχοι, κομματικός μηχανισμός, είναι σαν να επίκυνται εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Εδώ έχουμε τη δηλώση του Πρωθυπουργού, ο οποίος όντως επιμένει και το αποσαφηνίζει. Τώρα, το περίεργο θα ήταν και το αντίθετο. Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι έχει στο μυαλό του, κατά τη γνώμη μου, το σενάριο είναι ανοιχτό. Εκτιμώ ότι και τα δύο σενάρια είναι ανοιχτά. Ότι θέλει και προτάσει το σενάριο της άνοιξης, αλλά υπάρχουν αρκετοί αστάθμητοι παράγοντες. Μπορούμε να πούμε αστάθμητοι παράγοντες και ένα-δύο άλλα θέματα από τα οποία θα κρυθεί. Πάντως ο μηχανισμός, οι βουλευτές και οι υπουργοί λειτουργούν σαν οι εκλογές να γίνουν το επόμενο δίμηνο τρίμηνο. Πολιτικές συγκεντρώσεις, ομιλίες, περιοδίες, συνάξεις, τίποτα δεν δείχνει από την κινητικότητα ότι οι εκλογές θα γίνουν σε 7, 8, 9 μήνες. Αν πάνε έτσι μέχρι την άνοιξη, θα πάνε με την γλώσσα έξω. Έτσι.
1: Ναι.
4: Αυτό είναι στο κόκκινο ο μηχανισμός. Εκτιμώ ότι πάνε και με τα δύο σενάρια, θέλει την άνοιξη, την εκτίμηση, αλλά δεν αποκλείεται το φθινόπωρο γιατί θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των δημοσκοπήσεων, δηλαδή ποιες θα είναι οι τάσεις. Αν δείξουν τάσεις ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κλειδώσει αυτή τη διαφορά ασφαλείας που έχει και ότι δεν κινδυνεύει, όχι από την πρώτη θέση, ότι δεν κινδυνεύει να μειωθεί η διαφορά.
0: Αυτό όμως το έχει κλειδωμένο και τώρα, Λαμπρό. Άρα έχει, θα πρέπει να βρούμε και έναν άλλο λόγο.
4: Θα δούμε με την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά και τις εκτιμήσεις τις δημοσκοπικές.
1: Πόσο μπορεί να αλλάξουν οι ισορροπίες.
4: Ναι. Σε δύο τομείς, σε δύο σκέλη. Αν θα πάρει και πόσο θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία και τι θα πάρει ούτως ή άλλως από τις εξαμένες που έχουν αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία. Η είσοδος των νέων κομμάτων δεν έχει πειράσει τη Νέα Δημοκρατία. Έχει φέρει ανακατατάξεις στην αντιπολίτευση. Τσίπρας, Καριστιανού κλπ.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Η είσοδος Σαμαρά θα αλλάξει. Θα είναι η είσοδος η οποία θα επηρεάσει και την Νέα Δημοκρατία.
0: Αν κλείσει από τη δεξαμενή ο Σαμαράς της Νέας Δημοκρατίας στο ψηφοφόρο, κυρίως... τι συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία, να πάει άμεσα στις κάλπες ή τι συμφέρει να περιμένει να πέσει όλο αυτό μέχρι την άνοιξη?
4: Θα εξαρτηθεί από τη δυναμική. Γιατί αν οι δημοσκοπήσεις δείξουν ότι ξέρετε, είναι διαφορετική δυναμική των κομμάτων όταν επικυνδύνουν και διαφορετική όταν ανακοινώνεται. Αν δείξει ότι με την ανακοίνωση έχει δυναμική momentum, γιατί τώρα δείχνει ένα αυξανόμενο momentum, αν δει κανείς την αθρηστική ψήφο, θα ψηφίσω σίγουρα και μπορεί, έχει αρχίσει και αυξάνεται. Mm-hmm. Εάν με την ανακοίνωση αυτό αποκτήσει άλλη δυναμική, και έπειτα υπάρχουν και εξωγενείς παράγοντες. Ο περίγυρος, ο γεωπολιτικός, θα βαίνει επιδεινούμενος και αποσταθεροποιούμενος. Τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ. Άρα θα έχουμε θέματα.
1: Τι είπε και ο Κακλαμάνης εδώ στον Γιώργο Πιέρο, δεν ήταν, που ρωτήθηκε για εκλογές και είπε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα κρίνουν όντως την πορεία των εκλογών.
4: Τον Αύγουστο, εκτιμώ, ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα κορυφωθούν και θα δούμε κάποια στιγμή και στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις. Δεν πρόκειται να.
1: Άρα επιπλέον αποσταθεροποίηση.
4: Αποσταθεροποίηση και τιμές. Το καύσιμο η Ευρώπη θα υποφέρει. Αν δεν, που εκτιμώ ότι είναι πολύ πιθανό, οι Χούθοι κλείσουν και την Ερυθρά Θάλασσα, το άλλο στενό, το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, η ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη είναι ίσως. Είσαι αυτοκτημονιδική, η μεγαλύτερη που γίνεται και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ένα σχόλιο για τον Μάριο.
0: Ναι.
1: Έλα, Μάριο.
5: Κατά τη γνώμη μου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κινδυνεύει αυτή τη στιγμή και δεν πρόκειται να κινδυνεύσει από οποιονδήποτε. Έχει μια παγιωμένη διαφορά εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό όμως που είπε ο Λάμπρος, δηλαδή ότι και οι αριθμοί δημοσκοπικοί, αλλά και οι εξελίξεις σε σχέση με την καθημερινότητα. Διότι είναι πολύ σημαντικό ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μπορεί να επιβαρύνουν την ακρίβεια και η τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου είναι ήδη αρκετά επιβαρημένη. Αυτά μπορεί να επηρεάσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε σχέση με την απόφασή του για το πότε θα πάει σε εκλογές. Αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα των εκλογών, γιατί, επίσης το είπε ο Λάμπρος, από όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό με την αντιπολίτευση, δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί στο παραμικρό Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, παρατηρώ ότι το ποσοστό που εμφανίζεται, που καταγράφει δημοσκοπικά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, είναι περίπου το ποσοστό που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από 3 χρόνια, μετά την ήττα του, τη διπλή ήττα του στις εκλογές Μαΐου-Ιουνίου 2023. Mm-hmm. Και ό,τι άλλο υπήρχε γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ είναι απολύτως εξαφανισμένο. Δηλαδή καταγράφεται κάτω από το όριο του 3% στις περισσότερες δημοσκοπήσεις.
0: Σημαίνει ότι και να τα προσθέσεις αυτά. Ναι, επομένως,
5: μικρό θα είναι. Επομένως, το κομμάτι εκείνο της λεγόμενης προοδευτικής αντιπολίτευσης φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί σε ένα σημείο, να έχει πιάσει το ταβάνι του. Δεν το ξέρουμε αυτό βεβαίως. Τώρα αυτά είναι εκτιμήσεις οι οποίες μπορεί να διαψευστούν. Αλλά δεν απειλείται, δεν νομίζω ότι νιώθει να απειλείται από εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντιθέτως, έχει την πολυτέλεια να επιλέγει και αντίπαλο από εκείνη την πλευρά. Τώρα, το σκέλος που αφορά τον Αντώνη Σαμαρά και το τι μπορεί να πάρει η Νέα Δημοκρατία είναι μια άλλη συζήτηση. Αρχικά, δεν έχω την αίσθηση ότι μπορεί να πάρει πολύ από τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Σαμαράς, διότι όποιος είναι να πάει προς τα εκεί έχει ήδη φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό θα φανεί στην πράξη.
0: Τώρα, σίγουρα κάποια ζημιά θα κάνει. Έτσι. Τα επεισόδια στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, δεν ήταν λίγα, ήταν αρκετά. Τελικά, μόνη η κυρία Δούρου, πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Είχαμε και ουσιαστικά μια επίθεση πάλι του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς. Η κυρία Δούρου φαίνεται ότι είναι με τον κύριο Παπά και ο κύριος Πολάκης δεν ξέρω τι ρόλο θα παίξει από εδώ και πέρα.
5: Ακούστε να σας πω, πριν από...
0: Αν θα είναι υποστηρικτικός όσο θα έπρεπε δηλαδή αυτή τη στιγμή.
5: Ναι, πριν από περίπου 2,5 χρόνια, όταν είχε αρχίσει να φαίνεται το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, είχα πει κάποια στιγμή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα σε κόμμα. Παραμένει κόμμα σε κόμμα και το πρόβλημα με όσους βρίσκονται σε κόμμα είναι ότι το καταλαβαίνουν όλοι γύρω τους εκτός από τους ίδιους. Ναι. Στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν δεν κατάλαβαν ποτέ, δεν μπόρεσαν ποτέ να διαγνώσουν την πραγματικότητα και το προς τα που οδεύουν. Όπως επίσης δεν μπόρεσαν ποτέ να διαγνώσουν ότι η όλη συζήτηση που γινόταν σε σχέση με το κόμμα, αρχικώς γινόταν γιατί πρόκειτο για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και είχε ένα ενδιαφέρον, αλλά κατέληξε στην πορεία να είναι η συζήτηση που, σας το λέγαμε και την προηγούμενη φορά, για εμάς τους δημοσιογράφους έχει ένα πραγματικό ενδιαφέρον και για το πολιτικό σύστημα έχει ένα πραγματικό ενδιαφέρον, αλλά όσοι πολίτες συνεχίζουν να συζητούν, αν υπάρχουν και πολλοί, για τον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να εμπλέκονται συναισθηματικά μαζί του, στελέχη, μέλη ή ψηφοφόροι του ιστορικά, δεν συζητούν για αυτόν επειδή περιμένουν κάτι από αυτόν και φοβάμαι ούτε από τα υπόλοιπα κόμματα που έχουν προέλθει από τη μήτρα του, αλλά περισσότερο επειδή έχει απαξιωθεί τόσο πολύ στα μάτια τους, έχει φτάσει σε σημείο, κατά τη γνώμη μου, και αυτό είναι λυπηρό για ένα κόμμα που κυβερνούσε μέχρι πριν από λίγα χρόνια και είχε αναλάβει, γιατί του είχαν δώσει πολίτες το θεσμικό ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχει σχεδόν γελιοποιηθεί και δυστυχώς αυτό αδικεί και πάρα πολλά από τα στελέχη του μπορεί να βρίσκονται ακόμη στο ΣΥΡΙΖΑ ή να βρίσκονται σε κάποιο άλλο από τα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί στον χώρο της κεντροαριστεράς. Αδικεί πολλά από τα στελέχη του, αλλά δυστυχώς αυτό που κρίνεται συνήθως είναι η μεγάλη εικόνα.
1: Και αν θα ανακάμψει κιόλας έτσι, δηλαδή, γιατί αυτό είναι και το στοίχημα των
0: συμμαχιών.
5: Η εκτίμησή μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κάψει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, όπως σκεπτικά από τον κύριο Μακρόν για τον ΝΑΤΟ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εγκεφαλικά νεκρός. Κατά την άποψή μου.
1: Επειδή ακούσαμε τον Πολάκη να κάνει λόγο για 4, 5, 6% που θα κατέβει ως αυτόνομο κόμμα, άρα θα μπορέσει να κόψει και τη δυναμική του Τσίπρα.
5: Ναι, δεν ξέρω από πού μπορεί να προκύψει αυτό, να σας πω την αλήθεια. Άλλωστε, ακόμη και στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχει μείνει αυτή τη στιγμή, οι θέσεις που εκφράζονται στο εσωτερικό του παραμένουν διαφορετικές. Δηλαδή,
0: η κυρία
5: θέλω να πω ότι η λίγη...
0: υπέρ της ουσιαστικά της συστράτευσης με τον Αλέξη
5: αυτό
0: Τσίπρα
5: θέλω να πω
0: και
5: ότι...
0: ο κύριος Πολάκης
5: είναι τελείως αντίθετος. Είναι τελείως αντίθετος. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, στα λίγα στελέχη που έχουν απομείνει αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ και μεταξύ των λίγων βουλευτών που του έχουν απομείνει, βλέπω ότι υπάρχει ακόμη διαφορετική ανάγνωση και προσέγγιση των γεγονότων. Επομένως, ακόμη και τώρα που έχει μικρύνει τόσο πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν κινείται με μια κοινή γραμμή. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Ναι. Πιο μετριοπαθείς και πιο σκληρές.
0: Ποιος είναι η διάσπαση του ατόμου. Ναι. Κάποιος εδώ καλεσμένος.
1: Ναι.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης το είχε πει για τη διάσπαση του ατόμου για το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Αφήστε που, αν μου επιτρέπετε, όλα αυτά που συμβαίνουν με τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, οι οποίοι δεν παραδίνουν την έδρα τους, αλλά ανεξαρτητοποιούνται ανθρώπων, οι οποίοι εξελέγησαν με το ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο επειδή τους ψήφισαν γιατί ήταν τα συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά επειδή βρίσκονταν και στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και το πρόγραμμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή ψήφισαν και πρόγραμμα.
5: Ναι. Καλά, το πρόγραμμα είχε παρουσιαστεί και ένα μήνα πριν τις εκλογές. Δηλαδή τότε νόμιζαν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κερδίσουν επειδή έλεγαν ότι ο Μητσοτάκης είναι πιο κακός ο πρωθυπουργός που υπάρχει. Ακόμα και αν είναι, για να μην τον ψηφίσει κάποιος, δεν αρκεί η διαπίστωση αυτή. Πρέπει και αυτός που το λέει να έχει κάτι να του προτείνει. Φάνηκε ότι δεν υπήρχε κάτι το οποίο να ήταν αρκετό ώστε να ψηφιστεί τότε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας. Εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή η εικόνα που παρατηρείται στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια εικόνα πραγματικά πολιτική θλίψη.
1: Ναι, σαφώς είναι λυπηρή. Πάμε λίγο και στο ΠΑΣΟΚ και έτσι να ολοκληρώσουμε τα βλέμματα της Καραλέω Τρικούπη στραμμένα λάμπρο στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Έτσι.
4: Το στίχημα για το ΠΑΣΟΚ είναι το τι ποσοστά θα καταγράψει και ποια θέση θα έχει. Από τη στιγμή που ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας και κατοχύρωσε δημοσκοπικά τουλάχιστον την δεύτερη θέση, το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να παλέψει κατά τη γνώμη μου για την τρίτη, Και αυτό φαίνεται ότι σε αυτό το ευνοεί η σταδιακή αποδρομή των ποσοστών του κόμματος Καριστιανού. Αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς καταγράφεται και άλλη φαίνεται να είναι η τάση. Αλλά αυτό δεν είναι αρκεί. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα στίγματος. Βλέπω ότι προσπαθεί να κάνει μια επαναφορά στο κέντρο που εκείνη δεξαμενές του. Έκανε ένα στρατηγικό λάθος να συνοστιστεί στα αριστερά, ενώ ήξερε ότι επίκειται κόμμα Τσίπρα και ότι άπαξ και εμφανιστεί θα έχει πρόβλημα. Κακώς, κατά τη γνώμη μου, έστριψε υπέρμετρα προς τα αριστερά σε μια δεξαμενή, σε ένα χώρο που ήταν ήδη κορεσμένος και με πολλούς μνηστήρες. Και έπαθε αυτό που έπαθε. Ήρθε και ο Τσίπρας και τέλειωσε η υπόθεση. Τώρα βλέπω ότι κάνει μια στροφή στο κέντρο, που είναι παραδοσιακές δεξαμενές του. Θα εξαρτηθεί πώς θα διαχειριστεί επικοινωνιακά την ψήφο. Ο μέσος ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ δεν ψηφίζει διαμαρτυρία. Θέλει η ψήφο σου, επειδή ήταν κόμμα εξουσίας. Και ακόμα και στα χαμηλά του παραμένει με DNA εξουσίας, θέλει η ψήφος του να μεταφραστεί σε κάτι. Αν θέλει να ψηφίσει διαμαρτυρία, ψηφίζει κάτι άλλο. Άρα θα εξαρτηθεί από το τι θα πει πιθανό το αφήγημα. Προτάσεις στην αλήθεια έχει, πρόγραμμα έχει. Και μάλιστα ορισμένες από τις προτάσεις
0: του. Δεν το επικοινωνεί όμως, Λάμπρο.
4: Ορισμένες από τις προτάσεις του τις παίρνει και η κυβέρνηση και τις εφαρμόζει. Άρα το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα προσώπων, επικοινωνίας και τελικά θέμα ηγεσίας. Το ΠΑΣΟΚ κάποτε, όσο το έχουμε καλύψει, είχε ένα πάγκο που ήταν όλοι, λέγαμε τότε, πρωθυπουργήσιμοι. Mm-hmm. Τώρα έχει ένα πάγκο ο οποίος ερίζει και δεν ξέρει γιατί. Έτσι, δηλαδή δεν εκπέμπει ένα σαφέ στίγμα. Αν πει κάποιο τώρα τι εκπέμπει, ποιο είναι το στίγμα τη Νέα Δημοκρατία του Τσίπρα.
1: Δεν πέρασε και από λίγα κύματα εσωστρέφεια.
4: Δεν πέρασε από λίγα κύματα, δεν το φταίει κανείς. Το ίδιο το έκανε.
1: Ναι, σαφώς. Ναι,
4: δηλαδή, το ίδιο και αυτή τη στιγμή δεν έχει ακόμα αποσαφηνίσει. Τώρα βλέπω ότι προσπαθεί να κάνει μια επαναφορά στο κέντρο, που βέβαια κυριαρχεί ο Μητσοτάκης, αλλά εκείνοι δεξαμενές του. Την προηγούμενη Πέμπτη, στη συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός στο Endeavor Greece, στην Πνίκα. Έκανε μια αναφορά που ενόχλησε αρκετούς στη Νέα Δημοκρατία, το πούμε αυτό, που είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μετριοπαθές κέντρο. Το είπε 2-3 φορές. Αυτό ενόχλησε βέβαια αρκετούς στη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη, δείχνει και ποια είναι η στρατηγική του. Ότι βλέπει ότι η δεξαμενή που μπορεί να του δώσει τη διαφορά, η βασική
1: είναι,
4: είναι αυτή. Και θα δει τι θα κάνει με τα δεξιά του. Άρα και εκεί θα υποστηρίξει το ΠΑΣΟΚ.
1: Έλα ένα πολύ σύντομο σχόλιο, Μαρία.
5: Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι αν το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επί 2 χρόνια τώρα βρέθηκε στη θέση να έχει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ήταν το μοναδικό χώμα που είχε την πολυτέλεια αλλά και τη βούληση στον χώρο της λεγόμενης προοδευτικής αντιπολίτευσης να κάνει αντιπολίτευση και μάλιστα να την κάνει με θεσμικούς όρους και όχι με φωνές ζητώντας για παράδειγμα να διερευνηθεί ο κ. Μητσοτάκης για κάτι προδοσία, αλλά ζητώντας να διερευνηθούν αυτοί που ο ανακριτής ζητούσε για την υπόθεση των Τεμπών. Εάν δεν καταφέρει με αυτά τα δεδομένα να είναι δεύτερο και να είναι αξιωματική αντιπολίτευση, θα πρόκειται περί παταγώδους αποτυχίας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λάμπρο. Ευχαριστούμε, Μάρη.
0: Παιδιά, θα σας ξαναδούμε μέσα στη βδομάδα, όχι. Θα σας ξαναδούμε.
5: Αν μας προσκαλέσετε,
0: χαρά. Ναι, εντάξει.
1: Άρα δεν σας λέμε καλό
0: καλοκαίρι, ρε παιδί μου, γι' αυτό
1: εκεί
0: το λέω.
1: Εκεί θέλω να καταλήξουμε.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται έξω.
1: Θα ξεκινήσουμε από Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη, πώς και έτσι μας κάνατε εκπληξούλα σήμερα και μας πήγατε στην πόλη μας. Την όμορφη πόλη μας.
1: Κοίταξε πόσο καθαρή ατμόσφαιρα
0: έχει. Έχει κίνηση όμως στην Παλιά Παραλία, για Θεσσαλονίκη.
1: Χαλκιδική πάνε, παιδί μου, όλοι.
0: Τέλος Ιουλίου.
1: Δεν βλέπεις ότι κινούνται ανατολικά, πάντα, ξέρετε. Θα μου πεις μονόδρομος είναι. Γρηγοριάδη, τι θέλεις,
0: παρατίθετα. Δεν έχει και τόσους δρόμους. Δεν έχουμε και τόσους πολλούς. 1, 2, 3, 4 είναι οι δρόμοι μας.
1: Τέλος. Τελειώσαμε. Μια χαρά. Ωραία είναι. Έχουμε Πειραιά. Έχουμε Πειραιά, ε.
0: Παιδιά, τα πλοία έχουν φύγει όλα.
1: Έχουν φύγει και έχουν πάρει μαζί τους και τους ταξιδιώτες.
0: Έχουν φύγει.
1: Και μια χαρά.
0: Και πολύ καλά κάνουν.
1: Μπράβο,
0: και πολύ καλά κάνουν.
1: Ήταν η Μερακλείδη το πρωί, κουνούσε μαντήλι εκεί, ξέρεις. Στους αδειούχους.
0: Και στον Πειραιά υπήρχε και μια δυσκολία στις εξόδους, στις εθνικές οδούς το πρωί. Ξύπνησαν νωρίς-νωρίς γιατί έχει και υψηλές θερμοκρασίες σήμερα. Είναι οι αδειούχοι, οι τελευταίοι αδειούχοι του Ιουλίου τώρα.
1: Με το καλό, μωρέ. Με το καλό, με το καλό να πάνε και να περάσουν.
0: Το άλλο κείμενο είναι τον Αύγουστο. Είμαστε κι εμείς μέσα σε αυτό, σου θυμίζω.
1: Θα γυρίσουν κάποιοι, θα φύγουν κάποιοι άλλοι.
0: Κυρία Γιάννα Κανέλη, κοντά μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλωσορίζουμε.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το κόκκινο είναι, κυρία Κανέλη, για την Ισπανία, για τη Ρόχα. Δεν είναι για το Κομμουνιστικό Κόμμα.
6: Συμφωνώ για την Ισπανία.
1: Είδατε,
6: μου διαφωνώ που το διαχωρίζει από το Κομμουνιστικό Κόμμα.
1: Είδατε.
0: Είδατε. Είδε.
6: Βέβαια, είδα.
1: Ωραία. Πείτε Ισπανία, μας, τώρα
6: είμαι λάτρης, είμαι λάτρης της μπάλιας.
1: Θέλουμε το σχόλιο σας.
6: Κοίταξε να δεις, το σχόλιο μου αρχίζει από κάτι τραγικό. Ότι πωλείται 400 το φθηνότερο και μέχρι 3.000 το ακριβότερο.
0: Το ειστήριο, ε.
6: Όχι.
0: Ποιο?
6: Κομματάκι από το ταρτάν του γηπέδου.
0: Α, ναι. Ναι.
6: Οπότε, άμα φτάσει σε αυτή την ξεφτύλα της εμπορευματοποίησης, ακόμα και του χορταριού του Met Stadium, δηλαδή. Τι θες να σου πω.
1: Τα χάσαμε όλα.
6: Από την άλλη πλευρά, εγώ θεωρώ το αποτέλεσμα απολύτως δίκαιο. Είμαι και λάτρης. Είμαι λάτρης του Ισπανικού ποδοσφαίρου.
1: Εντάξει, μια χαρά.
6: Και δεύτερον, πολύ βαβούρα για την Αργεντινή. Πολύ όμως. Πολύ σε επίπεδο μιλέη. Σε επίπεδο μιλέη. Έτσι, ναι, κατάλαβε. Δηλαδή, σε επίπεδο μιλέη. Ανέβηκε μετά και ο Τραμπ απάνω και δεν τον τραβάγανε για να φύγει, για να μπορέσουν οι άλλοι να πανηγυρίσουν. Μην του έρθει κανένα.
0: Ο επικεφαλής της FIFA, ναι.
1: Μα ναι, του άρεσε, δηλαδή, γιατί.
6: Τώρα, επικεφαλής της FIFA. Είναι μεγαλύτερη αμαρτία από τον Τραμπ στο ποδόσφαιρο.
0: Πάντως, για να...
1: Για να αποχωρήσουμε.
6: Κοίταξε
0: να
6: δεις.
0: Η μπάλα έχει
6: μια ομορφιά και είχε και ένα... Εντάξει, η Ισπανία τώρα... Ξέρω εγώ, δεν υπήρχε Αργεντινή στο γήπεδο. Και αν μου έλεγες να βάλω άριστα στην επίθεση και άριστα στην άμυνα, όποιον και να ρωτήσει και του αρέσει η μπάλα...
1: Ισπανία.
6: Κακά τα ψέματα, η επίθεση είναι
1: επικιανή. Κοιτάξτε, άμυνα η Αργεντινή καλά έπαιξε.
6: Μ' αυτό είπα. Ναι. Το άριστα της επίθεσης απέναντι στο άριστα ένας άμυνας.
1: Ναι.
6: Τα μπουρώθηκε πίσω, δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Και όλα αυτά λίγο τα μελώ με την ηλικία του Μέση κτλ. Είδαμε το Μέση να φοράει την κελεμπία, να παίρνει ό,τι παίρνει. Ό,τι ήταν να δώσει, το έδωσε. Μέγιστος των μεγίστων, δεν θα διαφωνήσει κανένας εκεί. Αλλά η μπάλα δεν παίζεται με αυτά τα κριτήρια.
0: Εξ αρχής Ισπανία, Ελιάνα Κανέλη. Από την έναρξη.
6: Εγώ Γαλλία ήθελα.
0: Κι εγώ. Αλλά πήραμε χρυσό παπούτσι με τον Εμπαπέ.
6: Ναι, όχι, ήθελα τη Γαλλία, γιατί η Γαλλία παίζει λίγο πιο εφάνταστο ποδόσφαιρο. Άμα δεις την Ισπανία, προγραμματισμένη με την τελευταία λεπτομέρεια,
1: πολύ
6: είναι
1: τεχνικά,
6: σαν να βλέπεις
1: λέτε
6: την Μπαρσελόνα στο PlayStation.
1: Ναι. Πολύ τεχνικά.
6: 800 πάσες, 300 ιδέες, πασούλες, τριγωνάκια, αυτό, εκείνα, τάλ. Αλλά πώς να σου το πω, εντάξει, του καθίζανε και οι αλλαγές. Ξεχνάμε τους προπονητές. Οι προπονητές είναι. Αυτό που με εντυπωσίασε στην Ισπανία και μ' άρεσε, το γουστάριζα δηλαδή. Θα ήθελα πολύ να δω τον Παναθηναϊκό να παίζει έτσι. Να δω και άλλες ελληνικές ομάδες να παίζουν έτσι. Ήταν η σοβαρότητά τους. Ήταν σοβαροί στον τρόπο με τον. Συγκεντρωμένοι, ρε παιδάκι μου. Είχαν μια σοβαρότητα στο κεφάλι. Κατεβήκανε για να παίξει το παιχνίδι τους. Διακυβεύονταν πολλά. Δεν ήταν ένα απλό παιχνίδι, ό,τι άλλο θέλει. Αλλά δεν. Και ακόμα και παιδιά που μπήκανε, σαν τον Νίκο. Το Williams που μπήκε με πολύ έτσι και έφυγε με την αλγουρίτσα του και τα έτσι του. Και έκανε και την assist.
1: Και αυτός ήταν πολύ...
6: Να είμαστε και δίκαιοι, δεν είμαι σίγουρη ότι δικαίως ακυρώθηκαν και τα δύο γκολ.
0: Ναι. Το δικό του ειδικά.
6: Άρα θα μπορούσε να είναι και ένα ωραίο 3-0. Μια χαρά που να ήταν και η εικόνα του αγώνα και πάει λέγοντας. Και τώρα θα μετράμε δισεκατομμύρια. Ποιος θα κάνει ποια μεταγραφή, τι θα πουληθεί. Φτιάξανε δαχτυλίδια, πουλάνε τα γρασίδια. Πουλάνε τα πάντα. Το επόμενο θα το κάνουν σε 6-7 χώρες. Ξέρετε, έτσι. Θα πάει Μαρόκο, θα πάει Ισπανία, θα πάει Πορτογαλία και τα δύο θα γίνουν σε χώρες της Νότιας Αμερικής, επειδή κλείνουν τα 100 χρόνια από το πρώτο της Παραγουάης. Δηλαδή, υπάρχει μία προσέγγιση που σε ξεπερνάει και με ξεπερνάει.
0: Μπούκωσε,
6: ρε παιδάκι μου, όπως κάνουν οι Αμερικάνοι που τα μπουκώνουν όλα. Αμερικανοποιήθηκε. Δεν θέλω να μιλήσω για τα σόου, δεν θέλω να μιλήσω για τα ενδιάμεσα. Σε λίγο θα βάλουν και cheerleaders ενδιάμεσα.
1: Δεν σας άρεσε.
0: Γιατί ωραίο δεν ήταν.
1: Δεν σας άρεσε.
0: Τι πρόβλημα. Ματώνα, η Σακύρα, γιατί.
1: Αισθητικά λέτε δεν σας άρεσε.
6: Από όλα αυτά δεν μ' άρεσε τίποτα. Δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο που ξέρουμε. Αυτό έχει σχέση με το American football.
1: Και τι θέλατε τώρα, σαν τον Ερντογάν που η κρατική
6: τηλεόραση λέει. Ρε Μανουλά μου, τώρα πίστεψε με μάτω Χριστό και την Παναγία. Εσύ θα βλέπεις ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 25 λεπτά ημίχρονο, ενδιάμεσα θα τραγουδάει ο Σάκης Ρουβάς ή κάποιος άλλος. Και δεν θα τρώει ο άλλος βρώμικος στην καντίνα παίξω.
0: Εντάξει, ήταν η γιορτή του ποδοσφαίρου.
6: Δουλεύετε τώρα, δηλαδή.
0: Είχε δισεκατομμύρια τηλεθεατές, η γιορτή του ποδοσφαίρου. Στείλανε και το μήνυμα αγάπη με τα μικρά παιδάκια εκεί.
6: Έπαιρνε την μπάλα, είδες η σοου.
0: Είδα και την μπάλα, είδα και το σοου.
6: Όχι, δεν είναι.
0: Δηλαδή, δεν με χάλασε, με εξαιρετικούς καλλιτέχνες.
6: Ένα λαϊκό άθλημα, το οποίο γίνεται υπόθεση businessmen, που βγάνουν λεφτά, εμένα μου γυρίζει δάντερα. Μου τα γύριζε και θα μου τα γυρίζει μέχρι να πεθάνω. Δεν γουστάρω αυτού του τύπου την μπάλα.
1: Ωραία.
6: Η μπάλα είναι για τον πολύ τον κόσμο, είναι για την παρέα, είναι για τα 1002. Εντάξει, οκ. Okay. Σκέψου και αυτούς τους δυστυχισμένους που μπήκανε 5 ώρες πριν στο γήπεδο και 6 ώρες πριν, ντάλα μεσημέρι μέσα στον ήλιο, με 25-30 βαθμούς που είχε εκεί, μόνο και μόνο γιατί έπρεπε να παρθούν και τα μέτρα ασφαλείας και τα 1002. Γίνεται περίεργο. Ρόλερ κόστερ γίνεται το πια.
0: Εντάξει, 80.000 άνθρωποι βέβαια.
1: Στα επόμενα, στα επόμενα τώρα, στα επόμενα. Να έρθουμε.
0: Να γίνει και ο έλεγχος.
1: Στα της πολιτικής.
6: Τώρα δεν θα μιλήσουμε για ντέρμπι στην πολιτική εδώ πέρα, να γελάσουμε.
1: Καλά, έχουμε, δεν έχουμε.
6: Έχουμε.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο με ο ΠΚΠ. Θέλουμε την άποψή σας. ΠΚΠ. Για διασυρμό κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη αντιπολίτευση. Φάνηκε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εμπλέκεται στο εσωτερικό της πολιτικής κοινής της χώρας.
6: Θα με συγχωρήσεις που δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Και δεν με νοιάζει και ποιος τα κάνει όλα αυτά. Η ευρωπαϊκή πολιτική στο αγροτικό ζήτημα είναι εγκληματική. Όπως είναι και σε μια σειρά από άλλα πράγματα, εγκληματική η ευρωπαϊκή πολιτική. Επομένως, και η εισαγγελία της θα λειτουργεί κατά τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεθεμελιώσει την έννοια της, του αγρότη και ειδικά στην Ελλάδα και μετά την ένταξη. Θα τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Δεν θα μείνει αγρότης επί αγρότη, σας το λέω εγώ, και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Έχει γίνει και η συμφωνία με τη Mercosur τώρα και παίρνουμε και από τη Λατινική Αμερική ότι παίρνουμε ανέλεγκτα και ανεξέλεγκτα. Το πράγμα πάει κατά διαβόλου. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ όμως υπάρχουν δύο σημαντικά πράγματα για τα οποία ορίεται το κουκουέ από την πρώτη μέρα. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να αποδοθούν τα κλεμμένα πίσω στους πραγματικούς αγρότες. Και δεύτερον, επιμένουμε σε μια πολιτική η οποία θα ήταν σωτήρια για τους αγρότες, το λιγότερο δίκαιη σε ένα άθλιο σύστημα. Δίκαιη είναι τα επιδόματα και τα ποσά να δίνονται ανάλογα με την παραγωγή. Mm-hmm. Από την ώρα που το πας στη γη και η γη γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης ακόμα και από εγκληματίες του τύπου που λέγατε πριν, που βάζει τις φωτιές, τα δηλώνει ως
1: ο κοινοτάρχης,
6: ο πυροσβέστης. Κοιτάξτε, η διαφθορά δεν έχει ιδιαίτερα επαγγέλματα. Άμα είναι κάποιος διεφθαρμένος, μπορεί να ανήκει σε όλο το φάσμα.
1: Στην εξυγίαση πιστεύετε το
6: ΟΠΕΚΕΠΕ? Όχι, γιατί το σύστημα είναι διεφθαρμένο στη ρίζα του, παιδιά. Είναι σαν να ζητάτε από κάποιον να έχει έντιμη διαχείριση ανέντιμου συστήματος.
1: Δύσκολο.
6: Έλα, καθίσουμε κι εσύ και εγώ τώρα να βρούμε έντιμο τρόπο. Πώς θα λειτουργεί η μαφία. Δηλαδή, θα βρούμε έντιμο τρόπο να κρίνουμε. Τι θα σκοτώσουμε σήμερα την Κοτροκόη και αύριο θα σκοτώσουμε την Κανέλη και παραμεθαύριο το Βούβουτο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι όλο λάθος. Είναι όλο υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου και της υπερσυγκέντρωσης.
0: Τώρα πάμε να
6: το βλέπουμε παντού. Λίγο. Από τον πόλεμο μέχρι τα αγροτικά προϊόντα. Από το πιάτο μας μέχρι το σούπερ μάρκετ. Το βλέπεις. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί έτσι. Θέλει να ανατραπεί. Τα έχει φτύσει αυτό το σύστημα, ρε παιδιά.
0: Μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε νέα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Κανέλη.
6: Τώρα κοίταξε να δεις.
0: Νέα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ
6: εσύ
0: και
6: εγώ ειδικά. Εσύ και εγώ ειδικά, που έχουμε βρεθεί στο στούντιο, με τη Δούρου απέναντί μας, να τρώει το νερό στα μούτρα. Σωστά.
0: Σωστά.
6: Εσύ να κάνεις αριστερά μου. Και ήσουν ακέγγυος εκείνο τον καιρό.
0: Και δίπλα μου ο Κασιδιάρης.
6: Και δίπλα σου, όχι, δίπλα μου ο Κασιδιάρης. Και να κάνω πίσω εγώ για να μην βρεθεί ο Κασιδιάρης μέχρι εσένα, ανάμεσα στον Κασιδιάρη και σε εσένα καθόμουνα. Και να έχεις δει από τότε τα πράγματα να εξελίσσονται με, λέω τώρα, έτσι. Ο κύριος Πολάκης θα γίνει τώρα στρατηγικό σχεδιασμό θα πάρει.
0: Ναι, αλλά επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα.
6: Ακούστε με όμως, στρατηγικό
0: Ελλάς.
6: Σχεδιασμό στο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα είχε ο Καρανίκας.
0: Ο οποίος και τώρα δεν λέει τα καλύτερα
6: και
0: για τον
6: Τσίπρα. Και τώρα ο κύριος Καρανίκας είναι με τον κύριο Άδωνη. Θυμάμαι μια πολύ παλιά δήλωση της κυρίας Δούρου πριν από τα Αρνιά στο Σύνταγμα, πριν από όλα αυτά τα πράγματα. Πριν από του ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, πριν από τον Καμένο, πριν από όλα. Μια δήλωση θα το πάμε το κουκουέ στο 2%. Τώρα τι θέλετε να σχολιάσω δηλαδή. Η ιστορία και οι άνθρωποι εκδικούνται. Δεν μπορεί πια στη σύγχρονη εποχή, τον 21ο αιώνα, να θεωρούν όλοι ότι θα πάθουμε μαζική αμνησία. Όταν το ίδιο σου το κόμμα, αυτό που έχει φτιάξει και έχει καυχηθεί, ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ τη αριστερά, τη προόδου, τη συνεργασία, τη πράσινη ανάπτυξη, πώ θα δεν έχει τα
0: άρα δεν μπορεί αυτά. Να ανακάμψει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Ρένα Δούρου. Να γίνει μια νέα προσπάθεια για το κόμμα.
6: Αυτό θα το κρίνουν οι ίδιοι και οι πολίτες. Τι να ανακάμψει δηλαδή, από πού. Εδώ μιλάτε για φαντάσματα του πολιτικού γίγνεσθε. Δείτε τους αριθμούς που λέμε όλοι μας ότι δεν λένε ψέματα. Σωστά. Και δεν είναι θέμα υποκειμενικής ερμηνείας. Πάμε τους αριθμούς. Mm-hmm. Σκέτους. Αυτή τη στιγμή περιμένετε ότι ένα σοβαρό κόμμα σαν το ΚΚΕ να πανηγυρίζει που έγινε κάτω από αυτές τις συνθήκες τρίτο κόμμα. Γιατί είμαστε τρίτο κόμμα αυτή τη στιγμή. Σωστά. Θα πανηγυρίσουμε γι' αυτό όταν δεύτερο κόμμα ποιος είναι στη Βουλή.
1: Ναι. Η Ανεξάρτητη.
6: Πάνω από 60 είναι πια. Η Ανεξάρτητη. Πείτε μου, μπείτε στη θέση οποιοδήποτε έχει να φτιάξει κατάλογο τώρα για το πώς θα μιλήσουμε με βάση τον κανονισμό της Βουλής στην επικείμενη πάρα πολύ σοβαρή, εντελώς αγνοημένη συζήτηση για το Σύνταγμα που ξεκινάει την Πέμπτη. Πέμπτη Παρασκευή και Δευτέρα. Δευτέρα θα έχουμε την πρώτη ψηφοφορία, τέλος Αυγούστου την άλλη. Με το αίσθημα που έχουν όλοι. Ότι δεν τους αφορά.
0: Όλοι αυτοί τι περιμένουν οι ανεξάρτητοι.
6: Μα δεν τους αφορά.
0: Οι ανεξάρτητοι τι περιμένουν.
6: Έχω την εντύπωση ότι κάνουν ουρά σε κάποια πόρτα για να μπουν κάπου. Από την ώρα που βγαίνει σε διαπραγμάτευση, από την ώρα που βγαίνει σε στάση αναμονής, από την ώρα που βγαίνει σε μάρκετ, τζόγο, και από την ώρα που βγαίνει σε μια διαδικασία, θα σας έλεγα, εκπληστηριασμού της ιδεολογικής ταυτότητας. Και όταν αυτό είσαι κουκουέ και το βλέπεις κυριολεκτό απ' έξω από το σύστημα, να είναι, τι σας πω, μεταξύ ομοίων ένας ανταγωνισμός για να ξεχωρίσει ένα κεφάλι από ένα χωράφι που έχει γίνει πίτα, δηλαδή σοσιαλδημοκρατία, κέντρο-αριστερά, κέντρο-δεξιά. Όλα αυτά είναι υπό την πότα του ΝΑΤΟ. Σε όλα τα επίπεδα. Από το εθνικό μέχρι το αναβιούμενο σχέδιο ΑΝΑΝ τώρα στην Κύπρο. Από τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Το ίδιο σχεδόν ισοπεδατικά βλέπετε. Λίγο μισές δηλώσεις από εδώ, λίγο μισές δηλώσεις από εκεί, λίγο μισές δηλώσεις παραπέρα, να μην ταράξουμε το κλίμα. Από τη στάση τους απέναντι στον πόλεμο. Ένα πόλεμο ο οποίος κοστίζει 3 εκατομμύρια στους λαούς της Ευρώπης και στους λαούς του κόσμου και δεν δίνει κανένας φράγκο γι' αυτό. Και τον έχουν κάνει τον άλλον για να επιζήσει, να ασχολείται με την τιμή της ντομάτας και ορθώς, γιατί από αυτή θα ζήσει, έτσι δεν θα τη δει στην τηλεόραση την ντομάτα. Και την ίδια ώρα του παίρνουν ό,τι έχει και δεν έχει μαζί με τα παιδιά του για έναν ενδεχόμενο πόλεμο που σχεδιάζουν. Με την ευρωπαϊκή πολιτική που ξεκίνησε από ΚΑΠ και έχει γίνει όχι ΚΑΠ. Καπάκι στο κάθε εγκέφαλο να σκεφτεί την αγροτική παραγωγή.
1: Κυρία Κανέλη, επειδή είστε και ένας άνθρωπος που και την πολιτική τη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και τη δημοσιογραφία τη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, αυτά τα ποσοστά που δείχνει.
6: Κάτι τώρα, όταν ο συνάδελφός μας δηλώνει ότι οι YouTubers κάνουν καλύτερη δουλειά από τους δημοσιογράφους. Συνάδελφός μας το δήλωσε αυτό.
1: Αναφέρεστε, φαντάζομαι, σε συνεντεύξεις σε αυτά τα βίντεο.
6: Όχι, όχι, στη δήλωση που έκανε ο κύριος Κουβαράς την είδα, διάβασα. Ότι πολλοί YouTubers κάνουν καλύτερη δουλειά από τους δημοσιογράφους. Όταν οι δημοσιογράφοι ανεχόμαστε να αντιμετωπιζόμαστε στις διαδικασίες της πολιτικής, περίπου όπως αυτά εδώ, όπου πάει το τραπέζι, παίρνουμε και την καρέκλα, παίρνουμε και την κουτροκόη μαζί και την πάμε κάπου αλλού. Αυτά τα πράγματα, έχοντας περάσει και στην πολιτική με θράσος πια, παλιά θυμάστε, έτσι. Mm-hmm. Αν μετακινείται ο ένας από εδώ από εκεί, ήταν αποστασία.
1: Ναι, δεν γινόταν αυτό. Ναι,
0: σαφώς. Ναι, τώρα είναι. Ναι,
6: τώρα εντός του κοινοβουλίου. Όχι, γίνεται εντός του κοινοβουλίου. Και δεν υδρώνει αυτή.
1: Η καθημερινότητα. Ιδίως τελευταίες ημέρες, το τελευταίο διάστημα είναι καθημερινότητα.
6: Ναι, και δεν υδρώνει αυτή. Αυτό φτιάχνει μία απαξίωση. Με τον ίδιο τρόπο φτιάχτηκε και μία τεχνητή απαξίωση και για τους δημοσιογράφους και για την άποψη και για την υπογραφή. Και όλοι μας μπορούμε να λέμε ότι είμαστε δημοσιογράφοι και influencers και τούτο και εκείνο και τ' άλλο και βγαίνουν και λεφτά και βγαίνουν και φράγκα. Όταν τα απαξιώσεις όλα αυτά, η επόμενη γενιά που έρχεται με αυτή την αξεπέραστη έννοια που λέει τα κοινά, να θέλει κάποιος να ασχοληθεί, με έννοιες όπως η αλληλεγγύη, ήταν βαθιά συγκινητικό κατά τη γνώμη μου να τρέχει το Μουντιάλ, να ξεκινάμε από αυτό και να το συζητάμε και ήταν και καινοτόμο. Να βλέπεις τα παιδιά με τα μηχανάκια, νέους και...

0: προϋπαλλήλων.
1: Για τα ανοιχτά
0: που σου λέει,
1: καταστήματα.
0: Πρε παιδάκι μου, θέλω την Κυριακή για τα παιδιά μου, δεν θέλω να τη δώσω στα αφεντικά μου. Άρα, αισιοδοξία. Ο κόσμος από κάτω παλεύει, σηκώνει κεφάλι με 40 βαθμούς, με 50 βαθμούς, με κακά αφεντικά, με αυτούς που τους ζητάνε να δουλέψει την Κυριακή. Σηκώνει κεφάλι, βγαίνει στους πυρωμένους δρόμους του Ιουλίου και προσπαθεί, χάνει αν θέλετε και το μάτς που θα ήθελε να δει, ρε παιδάκι μου.
2: Να διεκδικήσει.
0: Για να διεκδικήσει. Σε αυτή τη φάση, όποιος θα έρθει η ώρα του, όποτε γίνουν οι εκλογές να ψηφίσει, πρέπει να λάβει υπόψη του αν μπορεί να συνεχίσει ανεχόμενος αυτούς που δεν τον λογαριάζουν και που του διδάσκουν τα παιδιά του να μην λογαριάζει.
1: Ψηφίζουμε με προγράμματα ή με πρόσωπα.
0: Ακούστε. Αν πάτε στα πρόσωπα, τότε θα είσαστε πάρα πολύ κατανοητικοί και με πολύ έτσι μεγάλη συμπάθεια για όποιον ως πρόσωπο. Δεν γουστάρει σήμερα να είναι με τη Μαρία. Θέλει να πάει με τη Γεωργία και μετά δεν είναι η Γεωργία. Να πάμε με τον Κώστα, να πάμε με τον Νίκο, να κάνουμε ένα κόμμα, να φτιάξουμε κάτι, να περνάει η ώρα. Αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να σταθούν σε κοινωνίες οι οποίες αν δεν κρατηθούν από ιδεολογική συγκρότηση, από οργανωμένη μαζική πάλι αντίσταση. Τα πρόσωπα ούτε μία σημασία έχουν. Λέγανε οι παλιότεροι και ήταν σοφοί ότι τα νεκροταφεία είναι γεμάτα από τους αναντικατάστατους. Σε πρόσωπα θα βασιστείς άμα θα έρθει η ώρα να σου πάρουν το παιδί, να στο στείλουν σε ένα πόλεμο που δεν σε αφορά.
1: Ναι.
0: Πού θα βασιστείς. Εκεί σε διδάσκουν. Στο μέσον, στο έτσι, στο αλλιώς. Σε λίγο. Δεν θα το έχεις ανάγκη. Σου έχουν πετάξει και μία τεχνητή νοημοσύνη. Και από την τεχνητή νοημοσύνη δεν θα ξέρεις πού πατάς και πού βρίσκεσαι. Και θα αρχίσεις να στέκεσαι τσετή. Όταν σηκώθηκαν οι ηθοποιοί του Hollywood και κυρίως οι σεναριογράφοι και οι, οι άνθρωποι που κάνουν
1: παραγωγή.
0: Τη δουλειά από πίσω και η παραγωγή απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Έβλεπε μια παρηγοριά. Ποια είναι η παρηγοριά? Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ είναι στην εσχατιά της... σκοτώνονται Αμερικανοί και φέρνει τα φέρετρα πίσω, ντύνει τη Μελάνια με τα καλά της και πάει και υποδέχεται φέρετρα. Οι Ιρανοί προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα, κάνοντας και εκείνοι αυτό που... Ποιο είναι το μείζον τώρα εδώ? Πάμε σε κάτι που είναι μείζον. Και θα ήθελα να το κουβεντιάζει ο κόσμος, ακόμα και τα καλοκαίρια, το καλοκαίρι στις παραλίες και στις κουβέντες του. Είναι το αν θα κερδίσει η στήλη Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, η Αργεντινή, η Ισπανία, το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες στα στενά του Ορμούζ. Ή είναι ότι μπαίνουν περατατζίδικα χέρι εξουσίας στις οδούς διέλευσης του κόσμου των αγαθών. Πράγμα που αφορά όλες τις χώρες, όλο τον κόσμο, όλο το λαό. Είναι σαν να ξυπνάς ένα πρωί και μπροστά από το σπίτι σου έχεις μία θήκη διοδίων. Και σου
2: μα
0: λέει,
2: αυτό λέγαμε, αυτό που γίνεται στα στενά είναι χειρότερο και από τα πυρηνικά αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
2: Είναι χειρότερο.
0: Θα πληρώνεις περατατζίδικα, πυρηνικά. Και θα έρθει η αποφράδα μέρα της Χειροσύμα και του Ναγκασάκη τον Αύγουστο. Που το ξεχνάμε. Έξι του Σωτήρος, πάμε 8, 9. Ναγκασάκη, Χειροσύμα. Με την πρώτη και τελευταία, μακάρι να είναι για πάντα, εις τον αιώνα τον άπαντα, χρήση πυρηνικής βόμβας με αυτόν τον τρόπο. Και έχουμε ανοίξει μία συζήτηση για τα πυρηνικά εδώ. Λες και δεν υπήρξε
2: Χειροσύμα. Τους μικρούς αντιδραστήρες. Θα το συζητήσουμε άλλη μέρα. Δεν έχουμε
0: άλλη μέρα. Εγώ σας εύχομαι σε όλους. Καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης, κυρία Κανέλη.
0: Σας εύχομαι όταν γυρίσετε να βρείτε τις δουλειές σας. Γιατί ποτέ κανείς
2: προς το παρόν ξέρουμε ότι θα είμαστε εδώ. Κάναμε και το τρέιλερ.
1: Εκτός αν ξέρετε κάτι
2: εσείς. Κάναμε τρέιλερ μαζί, δεν κάναμε.
0: Καθόλου. Κάνω ένα πολύ πικρό χιούμορ. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι που διαπραγματεύονται για τις δουλειές τους και υπάρχουν άνθρωποι όπως οι εργαζόμενοι στη Volkswagen με τις 100.000 απολύσεις που το είδανε στο κινητό τους. Επομένως, το πόσο καλό καλοκαίρι είναι, πού μπορεί κανένας να πάει να πάρει μία ανάσα, είναι υπόθεση δυστυχώς της τσέπης του. Και έτσι. Εκεί δεν μετράει ούτε ιδεολογία, ούτε τίποτα. Μετράει η ανάγκη που κινεί την ιστορία και είναι πραγματικότητα. Και θα έρθει η ανάγκη και θα τα του πάρει όλα αυτά.
2: Θα φύγουμε
1: καλό
2: τώρα
1: καλοκαίρι.
2: Και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με το θέμα των διανομέων. Το έθιξε και η Λιάννα Κανέλη.
1: Να το ανοίξουμε,
2: γιατί
1: να χθες, το συζητήσουμε.
2: Βεβαίως, γιατί χθες από τις 7 μέχρι τα μεσάνυχτα οι διανομής δεν θα αποτράβηξαν χειρόφρενο γιατί είναι μηχανάκια, έτσι. Δεν είχαμε, ακινητοποιήθηκαν ακριβώς. Και θα επιστρέψουμε με αυτό το θέμα.

0: την είχε σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
1: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
2: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
3: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
4: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
7: I got just the spot for you two.
8: Police officers! Police!
9: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
8: Police, freeze!
10: That's Karras, cut him off!
11: The Rookies.
12: That's gotta be very interesting work.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
13: Hello, I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
14: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
15: Couldn't you just open yourself up a little bit?
14: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
15: I like her.
14: Me too.
16: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
11: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
17: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
18: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
19: Θάλασσες θα φτιάξω.
17: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
11: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Έλα βρε Λευτέρη να σου πούμε μια καλημέρα εκεί που κάνεις διακοπές στην Κρήτη.
1: Και με το παλικαράκι αυτή.
0: Εδώ της κυρίας Κουτροκόη.
1: Ναι, το αγοράκι μου.
0: Το Λευτέρη.
1: Του αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι, τα δίνει όλα με αυτό το τραγούδι.
0: Μπράβο,
1: θέλω
0: μπράβο.
1: Να σου πω.
0: Να περνάς καλά Λευτέρη, να ξεκουράζεσαι και να δροσίζεσαι εκεί η αγόρι μας.
1: Φιλί γλυκό. Φιλί.
0: Θα επιστρέψουμε στο θέμα που είπε η Ντόρα ούτως ή άλλως πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα. Στους ταχυμεταφορείς delivery, τα παιδιά που δουλεύουν για εμάς, μας εξυπηρετούν για καφέ, για σουβλάκια, για πίτσες. Και επειδή τα δυστυχήματα και τα δυστυχήματα, mm-hmm. πέρα από τα ατυχήματα, στους ελληνικούς δρόμους δεν έχουν τέλος με αυτά τα παιδιά που καλούνται να ικανοποιήσουν τις δικές μας ορέξεις, δεν έχουν τέλος. Εχθές έκαναν μια στάση εργασίας, βλέπετε εδώ και την πορεία στο κέντρο της Αθήνας, και θα συζητήσουμε και με τον κύριο Καρούζο, ο οποίος είναι εργατολόγος, αλλά και με τον κύριο Μουσούλη, ο οποίος είναι πρόεδρος Σωματείου Εργασίας Διανομέων Πλατφορμών και Ταχυμεταφορέων Ελλάδος. Διότι καλημέρα και στους δύο, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα επίσης.
1: Γεια σας.
0: Θα ξεκινήσουμε επίσης με τον κύριο Καρούζο, για να δούμε τελικά, κύριε Καρούζο, εάν όλα αυτά που η νομοθεσία πλέον προβλέπει, εάν γίνονται και πράξη.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό αναμόρφωση. Μέχρι το χειμώνα θα υπάρχει και το σχέδιο νόμου της κοινοτικής οδηγίας που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε το 2024 και που αλλάζει την προστασία, το θεσμικό καθεστώς των εργαζομένων αλλά και των αυτοαπασχολούμενων στις πλατφόρμες.
1: Τι θα αλλάξει,
2: υπάρχει
1: λοιπόν
2: μια διεύρυνση της προστασίας, μια υποχρέωση για λήψη αυστηρών μέτρων που αφορούν στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων αυτών. Και φυσικά όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την ίδια την πρωτοβουλία ασφαλώς των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων, που πρέπει να λαμβάνει από μόνη τους όλοι αυτοί οι συνεργάτες των πλατφορμών τα μέτρα για την ασφαλειά τους οδηγώντας ένα δίγυκλο ή ακόμα και ένα αυτοκίνητο, που πολλές φορές δεν το λαμβάνουν, αλλά και οι ίδιες οι πλατφόρμες, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να αποκτήσουν μια αντικειμενική ευθύνη, όπως ακριβώς αν ήταν σαν εργοδότες, όταν συμβαίνει ένα εργατικό ατύχημα και ευθύνεται η πλατφόρμα στη μη χορήγηση των μέσων υγείας και ασφάλειας.
1: Πάντως
2: αλλά
1: εδώ
2: και των
1: διαπιστώνεται ότι ένα από τα βασικότερα έτσι, προβλήματα και αυτά που έχουν να διαχειριστούν οι διανομείς, οι ταχυμεταφορείς, είναι η ταχύτητα, κύριε Καρούζο. Δηλαδή,
2: σωστά,
1: του σε πόσο χρόνο θα φτάσει η παραγγελία και τον αριθμό των παραγγελιών
0: που έχουν να διαχειριστούν.
1: Εκεί λοιπόν θα έχουμε κάποια αλλαγή, θα αλλάξει κάτι στο νομοθετικό πλαίσιο.
2: Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή, γιατί όπως ξέρετε έχω λίγο επιστροφή και ακούω τη φωνή μου.
1: Θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε.
2: Θέλω να σας πω το εξής. Αυτή η δουλειά για τους αυτοαπασχολούμενους αλλά και για τους με μισθωτή εργασία που είναι ελάχιστη στο σύνολο των αυτοαπασχολούμενων και γενικά των όσων συνεργάζονται με την πλατφόρμα, κυριαρχούν οι αυτοαπασχολούμενοι, έχει ένα κριτήριο. Όσο πιο γρήγορα εξυπηρετήσεις την πλατφόρμα, τόσο πιο εύκολα θα πάρεις νέα δουλειά και φυσικά θα αυξήσεις το εισόδημά σου. Άρα, καλώς ή κακώς, ο χρόνος είναι πιεστικός,
1: ναι,
2: δημιουργεί ένταση, εντατικοποίηση.
1: Με πιθανό κόστος ακόμη και την απώλεια της ζωής σου.
2: Ακριβώς.
3: Και των συνανθρώπων μας.
2: Σε αυτό δεν θα αλλάξει κάτι, τουλάχιστον προς τη λειτουργία του αλγόριθμου.
0: Κύριε Μουσούλη, εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί ακόμη συζητάμε τα αυτονόητα. Δηλαδή, πραγματικά μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση.
3: Εμείς έχουμε δώσει και το υπόμνημα στο Υπουργείο Εργασίας για την Υγεία και την Ασφάλεια, το οποίο δεν μας έχουν, ας πούμε, απαντήσει η Επιτροπή, που είναι και ο κύριος Καρούζος μέσα σε αυτή την Επιτροπή, αν συμφωνούν ή αν διαφωνούν, να μας πούνε στα βασικά. Το άλλο πρόβλημά μας
0: είναι... Τι είναι αυτό που ζητάτε, δηλαδή, που μπορεί να διαφωνεί το Υπουργείο?
3: Αρχικά πρέπει ο αλγόριθμος να έχουμε διαφανή δεδομένα του αλγόριθμου πώς διανέμει τις παραγγελίες, το πώς παίρνονται οι αποφάσεις μέσα από αυτό το σύστημα της αλγοριθμικής πίεσης. Και θα σας δώσω και ένα παράδειγμα. Σκεφτείτε εσείς, αν σας βγάζανε έξω για ρεπορτάζ και σας έλεγαν ότι πρέπει να κάνετε 5 θέματα και εσείς πιάνετε τα 4 και δεν θα παίρνατε το bonus, ας πούμε, του ρεπορτάζ, τι θα κάνατε? Δεν θα έπρεπε να τρέξετε και να περάσει.
1: Για να προλάβει και το 5ο θέμα, λέτε.
3: Να προλάβετε τα πάντα, ναι. Σωστά. Υπάρχουν ελληνικά δεδομένα, 7 στους 10 διανομής εμπλέκονται σε τροχαίο ατύχημα. 58% παρουσιάζουμε ισχυλετικές διαταραχές. Το 43% εκτίθεται σε ακραίες καιρικές θερμοκρασίες. Και το 34% αναφέρουν άγχος και ψυχολογική καταπώνηση.
1: Σε ό,τι αφορά στην προστασία σας.
3: Αυτά δεν τα λέω. Εγώ το λέει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
1: Θεσσαλονίκη. Σε ό,τι αφορά στην προστασία σας, για το μηχανή σας, για το κράνος σας, για την εξάρτησή σας, είναι κάτι το οποίο, για το οποίο φροντίζετε εσείς ή φροντίζει η εταιρεία στην οποία εργάζεστε?
3: Φροντίζει η πλατφόρμα, το οποίο δίνουμε ένα χρηστοδάνειο, το πληρώνουμε δηλαδή τον εξοπλισμό μας. Δεν μας αφήνουν δηλαδή την επιλογή.
1: Ο οποίος είναι υποχρεωτικός και παρόλα αυτά τον πληρώνετε εσείς.
3: Τον πληρώνουμε εμείς, ναι. Με ένα χρηστοδάνειο, 200 ευρώ.
0: Τα οποία...
3: Στην μία την πλατφόρμα. Στην άλλη, 100.
0: Τα οποία αν αποχωρήσετε για κάποιον λόγο από την εταιρεία, φαντάζομαι σας θα επιστρέφουν πίσω αυτά
3: δεν
0: τα χρήματα.
3: Έχει, δεν έχω αποχωρήσει ακόμη. Όταν θα αποχωρήσω, θα σας πω εγώ. Ναι. Δεν, θα μιλήσω του προσωπικού. Αλλά εγώ είμαι και παθών. Έχω δηλαδή εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Τα οποία ήταν λόγω χρόνου.
3: Βγάζουμε λεφτά.
0: Λόγω πίεσης χρόνου ήταν αυτά τα ατυχήματα τα οποία
3: χρόνου,
0: έχετε.
3: Λόγω απώλειας εισοδήματος. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν έχει πάρει το Υπουργείο Εργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης μια ελάχιστη αμοιβή να παραλύει.
1: Πάντως να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Πολλές φορές συνάδελφοί σας πηγαίνουν ανάποδα στα στενά. Προκειμένου να φτάσει γρήγορα η παραγγελία, κινδυνεύουμε και εμείς, δηλαδή και εγώ με το αυτοκίνητό μου έχει τύχει παραλίγο να εμπλακώ σε τροχαίο με διανομέα, ο οποίος είχε έρθει παράνομα σε μονόδρομο. Αυτό όλο γίνεται λόγω της ταχύτητας με την οποία πρέπει να φτάσει η παραγγελία.
3: Για να πιάσουμε τον πόνους, γίνεται.
1: Για να πιάσετε τον πόνους.
3: Και όταν υπάρχει και μια οικονομική εξάρτηση, δηλαδή μια οικονομική ανασφάλεια, ότι εμείς πρέπει να πληρώσουμε τα καύσιμα μόνοι μας, τη συντήρηση του οχήματος μόνοι μας, τον εξοπλισμό κάποιες φορές που δεν αρκεί αυτός που έχει δώσει η εταιρεία, θα τον πληρώσουμε μόνοι μας. Το κινητό είναι δικό μας, το όχημα είναι δικό μας, όλα είναι δικά μας.
0: Κύριε Μουσούλη, σε μια βάρδια πόσες παραγγελίες μπορεί να κληθείτε να παραδώσετε?
3: Δεν υπάρχει σταθερό σε αυτό, διότι ο αλγόριθμος μπορεί να σε αφήσει και χωρίς δουλειά. Για να προωθήσει ένα έργο κάπου αλλού και ο οικονομικό από την ίδια οι μεσολαβητές.
4: Το μεγαλύτερο μέρος αυτών έχουν ηλεκτρικά μοτοποδήλατα και έχουμε πει στον κύριο Κότσιρα ότι πρέπει να μπουν και σε αυτά τα οχήματα άδεια αλφαμή, δηλαδή δίπλωμα. Εχθές, πριν 16 ώρες, ο κύριος Κότσιρας έβγαλε ένα δημοσίευμα για τα πατίνια και δεν έχει βγάλει κανένα δημοσίευμα για την υγεία και την ασφάλεια, το οποίο δημοσίευμα λέει προτεραιότητά μας η προστασία της ανθρώπινης ζωής και νέοι κανόνες για ασφάλεια, ασφαλή χρήση των ηλεκτρικών πατίνιων.
1: Ασφάλεια για το μηχανάκι, προφανώς, κύριε Καρούζο, την ασφάλεια για το μηχανάκι και την ασφάλεια των οδηγών την αναλαμβάνει η πλατφόρμα, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Νομίζω
2: είναι η ασφάλιση που παρέχεται σε έναν οδηγό από την ασφαλιστική εταιρεία. Ο πρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, πρόεδρε? Ουσιαστικά εσείς αναλαμβάνετε την κάλυψη του ασφαλιστικού κινδύνου.
4: Και το ασφαλιστικό κίνδυνο και όλα.
0: Βάζω εγώ δηλαδή το μηχανάκι μου, το οποίο το έχω ασφαλισμένο, αυτό εννοείται, πρόεδρε?
4: Ναι.
1: Δεν το έχει ασφαλισμένο, συγγνώμη. Ούτε αυτό ναι, ασφαλίζει η πλατφόρμα.
2: Να σας τα πω εγώ. Αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών που εργάζονται στις πλατφόρμες είναι αυτοαπασχολούμενοι. Ελεύθεροι επαγγελματίες δηλαδή. Άρα αυτοί αναλαμβάνουν και τα έξοδα από το μηχανάκι και την ασφάλιση
4: στο μηχανάκι.
2: Μας
4: βάφτισαν έτσι.
2: Ναι.
4: Για αυτό έρχεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
0: Δηλαδή, αν εμπλακείτε, κύριε Μουσούλη, συγγνώμη τώρα, γιατί πραγματικά απορούμε τώρα. Εάν εμπλακείτε σε ένα τροχαίο, εσείς αναλαμβάνετε και όλα τα έξοδα?
4: Ακριβώς. Εγώ δηλαδή έκατσα 2,5 μήνες στο ένα το ατύχημα στο κρεβάτι, έμεινα χωρίς εισόδημα.
1: Κέρδος έχετε, συγγνώμη κύριε Μουσούλη, γιατί την εξάρτηση μόνη σας την πληρώνετε. Το ασφαλιστήριο, το συμβόλαιο μόνοι σας.
0: Τα καύσιμα.
1: Όλα μόνοι σας, τα καύσιμα. Άρα, να ρωτήσουμε γιατί ακολουθείτε αυτό το επάγγελμα. Θέλω να πω, αξίζει και να κινδυνεύετε και να... Δεν ξέρω, έτσι όπως τα ακούω,
4: φυσικά.
1: Τα προφανή δεν έχετε όμως.
4: Λοιπόν, όταν πρωτοξεκίνησαν οι πλατφόρμες, έδωσαν υψηλές αμοιβές για να μπούμε όλοι σε αυτό το επάγγελμα. Κάποιοι παράτησαν τα μαγαζιά και πήγανε σε πλατφόρμα. Αυτοί τώρα τα μαγαζιά έχουν φύγει από τις κλασικές διανομές που είχαν τον δικό τους διανομέα. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο.
1: Οι μισθοί εξακολουθούν να είναι υψηλοί?
4: Όχι, έχουν πέσει. Εκεί, αυτό είναι το μοντέλο, δηλαδή...
2: Είναι ποσοστά, ανάλογα με τη διανομή.
1: Με ποσοστά, λοιπόν.
4: Κύριε Καρούζο, στην Ιταλία, ελάχιστη αμοιβή αναπαραγγελία έχει θεσπιστεί τα 3 ευρώ και δεν πέφτει κάτω από τα 14.
2: Στην Ιταλία, όπως και στην Πορτογαλία, όπως και στην Ισπανία, υπάρχουν ελάχιστες αμοιβές. Εδώ τώρα τι κάνουμε? Έχει
0: συσταθεί μια επιτροπή. Εδώ πόσο είναι η αμοιβή για κάθε παραγγελία?
2: Εδώ, ανάλογα
0: κύριε
2: με την
0: Καρούζο,
2: πλατφόρμα,
0: πόσο είναι?
2: Ανάλογα με την
4: πλατφόρμα. Η ελάχιστη είναι 0,80.
1: Τι λέτε?
4: Ελάχιστη είναι 0,80.
0: Τι λέτε?
4: Και προσαρμόζουν,
2: ναι,
4: το... Να ολοκληρώσω λιγάκι. Και προσαρμόζουν την αποζημίωση που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση για το όχημα, για μια μικρή αποζημίωση, στα 40 λεπτά και πηγαίνει στο 1,10. Η ελάχιστη αμοιβή αναπαραγγελία.
2: Μαζί με τα έξοδα, δηλαδή, για το μηχανάκι.
4: Για το μηχανάκι, ναι, σωστά.
0: Μάλιστα.
2: Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτή είναι...
4: ποσοστό επικινδυνότητας.
2: Λοιπόν, για να το γενικεύσουμε λιγάκι, να καταλάβετε ποιο είναι το θέμα. Εδώ υπάρχει υγεία και ασφάλεια που επομίζεται μόνο ο εργαζόμενος, ο αυτοαπασχολούμενος. Τελεία. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, η απασχόληση στις πλατφόρμες είναι ένα συνολικότερο πρόβλημα που συνδέεται και με το δημογραφικό, συνδέεται και με το ασφαλιστικό, που η επιλογή αυτή στο επάγγελμα ουσιαστικά βλάπτει ακόμα και το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα, γιατί δεν πληρώνεται ολόκληρο το ένσημο, γιατί δεν υπάρχει πλήρης ασφάλιση και φυσικά, αν δεν υπάρχει και ευθύνη της πλατφόρμας αλλά και προσοχή του οδηγού, φτάνουμε σε οδυνηρά αποτελέσματα. Αυτά εξετάζει τώρα η Επιστημονική Επιτροπή στο Υπουργείο με σκοπό να κυρώσει την κοινοτική οδηγία του 24, μπας και όλα αυτά αντιμετωπιστούν σε ένα νομοθέτημα σύγχρονο με βάση και τις απόψεις του σωματείου.
1: Πότε
2: και όλων
1: το αναμένουμε αυτό?
2: Και των κοινωνικών εταίρων.
1: Πότε το αναμένουμε?
2: Νομίζω μετά το φθινόπωρο θα τεθεί σε διαβούλευση.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
4: Καρούζο. Θα μας ξανακαλέσετε ή θα μείνουμε στο κομμάτι? Θα πάρετε απόφαση?
2: Είναι ένα απλό μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής.
0: Δεν είναι στο χέρι του.
2: Κυρία Κεραμέως, στο Υπουργείο,
0: δεν είναι στο χέρι του, κύριε Μουσούλη, και το καταλαβαίνω.
2: Πάντως ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι απόψεις σας, έτσι κι αλλιώς. Εννοείται.
0: Ευχαριστούμε πολύ,
1: σας
0: κύριε Καρούζο, κύριε Μουσούλη.
2: Εγώ, να είστε καλά.
0: Καλό καλοκαίρι να έχετε.
1: Καλά.
0: Με το καλό από Σεπτέμβριο.
1: Τον κόψαμε τον κύριο Μουσούλη, νομίζω ακούστηκαν
0: ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και μάθαμε και πράγματα
0: κόσμος, που δεν, ξέραμε,
1: και που δεν γνωρίζαμε κι εμείς.
0: Ναι, έτσι,
1: αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα είχαμε ένα τροχαίο στα Χανιά, χθες, μεταξύ ενός ασθενοφόρου που μετέφερε έναν άνθρωπο ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς. Βλέπουμε εδώ τα πλάνα από το Ζάρπα News. Με ένα όχημα μιας γυναίκας η οποία εργαζόμενη στο νοσοκομείο των Χανίων. Νοσηλεύτρια, είχε τελειώσει η βάρδια της γυναίκας. Βγήκε από το νοσοκομείο και βλέπετε εδώ τη σύγκρουση.
0: Αποτέλεσμα ήταν να χάσει την ζωή του ένας ασθενής, τον οποίον μετέφεραν με το ασθενοφόρο, να τραυματιστούν οι δύο διασώστες που επέβαιναν μέσα στο ασθενοφόρο. Έχει τραυματιστεί βέβαια και η γυναίκα οδηγός. Θα το συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Κυρίτσι, Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Χανίων. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Γεια σας, κύριε Κυρίτσι.
5: Καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδη. Καλή σας ημέρα, κυρία Κοτροκόη. Καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Να κάνουμε μόνο μια μικρή διευκρίνηση.
0: Ναι, παρακαλούμε.
5: Ο ασθενής, ο συνάνθρωπός μας, δεν κατέληξε λόγω του τροχαίου ατυχήματος.
0: Σαφώς.
5: Επειδή έτσι όπως το αναφέρατε.
0: Μεταφερότανε στο νοσοκομείο, τουλάχιστον σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και συνάδελφός σας, η διασώστης, του έκανε κάρπα εκείνη την στιγμή για να τον επαναφέρει μέσα στο ασθενοφόρο. Τουλάχιστον αυτό ξέρω.
5: Σωστά. Ο άνθρωπος ήταν σε καρδιακή ανακοπή.
0: Ναι.
5: Οι συνάδελφοί μας είχαν πάει στην οικία του και τον παραλάβανε σε καρδιακή ανακοπή. Είχαν ενημερώσει το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και είχε ξεκινήσει το πρωτόκολλο εξειδικευμένης καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Είχαν ενημερώσει το νοσοκομείο να είναι έτοιμο το τμήμα ανάνυψης των ΤΕΠ αναζωογόνησης και ότι κατά τη διακομιδή γίνεται εξειδικευμένη κάρπα για προσπάθεια επαναφοράς του ασθενή στη ζωή.
1: Θα μας πείτε λίγο για τις συνθήκες του δυστυχήματος, ωστόσο, κύριε Κυρίτσι.
5: Οι συνθήκες είναι, από αυτό που έχουμε καταλάβει όλοι και από το βίντεο που δείξατε, είναι μια κακή στιγμή. Η συνάδελφος σχόλαγε από τη νυχτερινή της βάρδια. Ήταν αρκετά νωρίς το πρωί.
1: Υπήρχε σηματοδότη, υπήρξε παραβίαση σηματοδότη, κύριε Κυρίτσι?
5: Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω εγώ. Δεν ήμουν εκεί παρόν την ώρα που συνέβη το τροχαίο. Οι συνάδελφοι κάνανε χρήση σιρήνες και φανών φάρι μπλε καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής του του συνανθρώπου μας, με ηχητικά δηλαδή μέσα και με φωτεινά μέσα, όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο κανονικά. Τώρα το αν έγιναν αντιληπτοί από τη συνάδελφο ή όχι και για ποιο λόγο ή αν υπήρχε σηματοδότης ο οποίος ήταν πράσινος ή κόκκινος, είναι κάτι το οποίο είναι υποδιερεύνηση.
1: Είναι σημαντικό αυτό. Είναι τώρα, σημαντικό αυτό.
0: Κύριε Πρόεδρε, έχει ανοίξει μια κουβέντα από εχθές και για το αν φοράτε ζώνη ασφαλείας μέσα στα ασθενοφόρα. Τώρα, κατά τη διαδικασία
1: της κάρπας,
0: καταλαβαίνουμε όλοι ότι μάλλον ο συνάδελφος δεν μπορούσε και στην θέση του να είναι και κάρπα να κάνει στον ασθενή.
5: Πολύ σωστά το επισημαίνετε, γιατί αυτό είχε ένα σημείο.
6: Έχει μέσα στον κανονισμό της υπηρεσίας μας, ενώ είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε τη ζώνη ασφαλείας και το κάθισμα που έχουμε δίπλα στον ασθενή.
5: Οι δεξιοτεχνίες που πρέπει να κάνουμε και οι ενέργειες για να διατηρήσουμε μια ζωή και για να επαναφέρουμε έναν συνάνθρωπό μας στη ζωή, δεν μπορούν να γίνουν από καθήμενη θέση ούτε με ζώνη ασφαλείας.
1: Ασφαλώς.
5: Μέσα στον κανονισμό λίγων ασφαλείας του οργανισμού μας είναι ξεκάθαρο το ότι με δική μας ευθύνη εισαγωγικά και πάντα προσπαθώντας να κρατήσουμε ασφαλή τον ασθενή αλλά και τον εαυτό μας, πρέπει να παρέχουμε τις πρώτες βοήθειες λίγο και να κάνουμε τις εξειδικευμένες δεξιοτεχνίες ώστε να τον κρατήσουμε στη ζωή.
0: Και για την κατάσταση,
5: όπως καταλαβαίνετε, με λίγα λόγια ρισκάρουμε την ίδια μας τη ζωή για να μπορέσουμε να κρατήσουμε έναν συνάνθρωπο στη ζωή ή να τον επαναφέρουμε στη ζωή.
1: Πώς είναι οι συναδελφοί σας?
5: Οι συνάδελφοί μας, ευτυχώς, όπως και η συνάδελφος, η νοσηλεύτρια, είναι εκτός κινδύνου, δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Βρίσκονται ακόμα στο Γενικό Νοσοκομείο. Είναι νοσηλευόμενοι. Στις επόμενες μέρες, λογικά θεωρούμε ότι θα πάρουν εξιτήριο, θα μεταβούν στην οικία τους. Είναι ένα πολύ σοκαριστικό τροχείο. Δεν έχει συμβεί να επισημάνουμε κάτι παρόμοιο στα Χανιά, ειδικά στο ΚΑΔ Χανίων. Οι στιγμές ήταν πολύ δύσκολες.
0: Είναι, μωρέ, και το σημείο πρόσκρουσης. Χτύπησε στο πίσω μέρος του ασθενοφόρου, γι' αυτό και ντελαπάρισε κιόλας. Δηλαδή, αν ήταν, ξέρω εγώ, μισό μέτρο προς τη Ρόδα, μπορεί και να μην είχαμε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Πάντως, θα φανούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
5: Το σημείο σύγκρουσης, όπως φαίνεται ξεκάθαρα, είναι εντελώς πίσω και από τη Ρόδα, την πίσω του ασθενοτέλη, ούτε καν στη Ρόδα.
0: Ναι,
5: ακριβώς,
0: ναι,
5: και εδώ,
0: ναι,
5: στον προφυλακτήρα πίσω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Γι' αυτό σας επαναλαμβάνω ότι θεωρούμε ότι ήταν και μια κακή στιγμή. Αυτά που ό,τι φέρνει η στιγμή δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος που λέμε. Για κάποια κλάσματα του δευτερολέπτου δεν αποφεύχθηκε αυτό το τροχαίο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κυρίτσι.
5: Παρακαλώ, να είστε καλά.
0: Καλό καλοκαίρι και περαστικά στους συναδέλφους και κρίμα στον άνθρωπο ο οποίος έχασε τη ζωή του. Παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Εμείς εδώ έχουμε τα κλιματιστικά μας, έχουμε τους ανεμιστήρες μας. Είμαστε μια χαρά. Έξω βράζει ο τόπος και αν δεν πιστεύετε εμένα, θα έρθει εδώ ο Παπαϊωάννου για να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά μου.
7: Εγώ βγήκα λίγο έξω τώρα πριν λίγο. Η αλήθεια είναι ότι στον ήλιο δεν παλεύεται. Δηλαδή δεν έχει να περπατάς έξω πολύ ώρα.
1: Ούτε για θάλασσα μόνο.
7: Θάλασσα να είσαι μέσα μόνο, όχι ούτε καν παραλία έξω.
0: Μέχρι να παπαριάσεις.
7: Ναι, ναι, αυτό.
0: Κανονικά, ξέρεις.
7: Μπαίνεις και βγαίνεις και φεύγεις και τέλος.
0: Τι μας έχεις, λοιπόν, υψηλές θερμοκρασίες,
7: ναι,
0: πολύ.
7: Πού θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα? 41 βαθμούς.
1: Δεν θα πάμε στην Καρδίτσα.
7: Στην Καρδίτσα, ναι.
0: Δεν θα πάμε.
7: Λοιπόν, και στα Τρίκαλα, γενικότερα στο Θεσσαλικό κάμπο, θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες.
0: Μαθημένη είναι εκεί, Δημήτρη. Ισχύει. Κάθε καλοκαίρι τα
1: έχει
0: ίδια έχουμε.
1: Όσο μαθημένος και να είσαι, έχει πάρα πολύ
7: ζέστη. Και πάλι, ναι. Και τώρα έχει δίκιο. Όσο μαθημένος και να είσαι, δεν είναι ανυπόφορο. Δεν είναι μια καλή θερμοκρασία. Τρίκαλα, λοιπόν, Αγρίνιο, 41 βαθμούς και εκεί αναμένεται να φτάσει σήμερα ο Υδράργυρος. Γενικότερα στο ιστορικό της Λοκανανίας, υψηλές θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς. Και στο Κιλκής, γενικότερα στο εσωτερικό της Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Πάμε στα δικά μας εκεί, σαραντάρια.
7: Όσο πιο μέσα στον κάμπο, θα έχει υψηλές θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς σήμερα.
0: Στην Αριδαία πόσο θα έχει?
7: Εκεί 40. Πολύ κοντά. 40. Ναι,
1: πάρε
7: κοντά,
1: μαμά, μπαμπά, πες τους
0: μπαμπά,
1: μέσα σήμερα, κλιματισμό.
0: Προσοχή, όσο ανοίξε κλιματισμό και ανεμιστήρες εκεί.
1: Παρακαλώ, όλη η οικογένεια.
7: Τουλάχιστον
1: όλοι.
7: Το καλό είναι καλό, τέλος πάντων, όσο καλό μπορεί να είναι, ότι όσο πιο μέσα είσαι στο κάμπο, η υγρασία είναι πολύ λιγότερη. Δηλαδή,
0: λίγο.
7: Η υγρασία είναι μικρότερη, είναι χαμηλότερη σε αυτές τις περιοχές, αλλά είναι πολύ πιο υψηλή η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές. Ουσιαστικά, ποια είναι η διαφορά? Καίγεσαι πολύ περισσότερο όταν έχει τέτοιες θερμοκρασίες, αλλά χαμηλότερη υγρασία. Όταν έχει υψηλή υγρασία, αλλά λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία, υδρώνεις πολύ.
1: Κάτσε σπίτι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κάτσε σπίτι.
7: Και γενικότερα και τα δύο, κάτσε σπίτι μέσα, για να είσαι καλύτερα σίγουρα. Μέσα. Λοιπόν, και αύριο, όπως είπαμε, θα συνεχιστεί ο καύσωνας.
1: Και, η χειρότερη μέρα ποια είναι, η αυριανή?
7: Και η σήμερα και η αύριο είναι πολύ κοντά, δηλαδή είναι θερμοκρασίες πολύ κοντά.
1: Ανάσα γιατί πότε θα πάρουμε?
0: Τετάρτη.
7: Τετάρτη στην Βόρεια Ελλάδα, όχι στην Νότια. Εδώ στην Αττική θα είναι κακή μέρα η Τετάρτη, δηλαδή θα έχουμε 40 βαθμούς εδώ στην Αττική.
0: Από Πέμπτη δηλαδή.
7: Από Πέμπτη σε όλη τη χώρα.
0: Από Πέμπτη
7: σε όλη τη χώρα. Τετάρτη μόνο στην Βόρεια.
1: Ξέρεις πότε θα πάρεις μια πολύ μεγάλη ανάσα? Την Παρασκευή. Γύρω στη μία το μεσημέρι. Εκεί να δεις μια ανάσα.
7: Εκεί περίπου αυτή την ώρα μπορεί να υπάρχει και καμιά μπόρα, καμιά καταιγίδα εκεί προς το. Προς το μεσημέρι απόγευμα.
0: Επειδή η Διδή που γύρω ψάχνει για την τελευταία εκπομπή της σεζόν, ρε παιδί μου, τίποτα βιντεάκι και δεν ξέρω τι. Κυκλοφορούν στο διαδίκτυο απίστευτα για το πώς φεύγεις από τη δουλειά. Να, Βίλη που γύρω πώς θα κλείσουμε την εκπομπή με τέτοια
7: βιντεάκια.
0: Μπορεί
7: να γίνει.
1: Έχει τέτοια.
7: Μπορεί να γίνει και ζωντανό. Μπορεί να γίνει και ζωντανό, πραγματικότητα.
0: Ούτε θα χαιρετηθούμε, τίποτα.
1: Σιγά μην χαιρετηθούμε κιόλα.
0: Γεια σου Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σιγά μην χαιρετηθούμε. Γεια σου Δημήτρη.
0: Μα θα τον δούμε και αύριο. Την κυρία Παγώνη θα τη δούμε μέχρι την Παρασκευή.
1: Την κυρία Παγώνη τη βλέπουμε παντού. Είναι παντού.
0: Γεια σας κυρία Παγκόσμια.
1: Είναι στα social, είναι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εγώ απορώ πώς προλαβαίνετε. Διακτηνίζεστε. Διακτηνίζεστε κυρία Παγκόσμια.
8: Σήμερα ετοιμαστήκαμε γιατί ευμερεύουμε από τις 2.30 και μετά. Με πάγο, με ορούς, με τα πάντα.
0: Είστε κούκλα έτοιμοι, όμως όπως πάντα. Έτοιμοι. Κούκλα όπως πάντα. Άλλωστε το δηλώσατε.
8: Ναι,
0: το δηλώσατε και εδώ στην Αθηναίδα ότι φροντίζετε την εμφάνισή σας όποτε βγαίνετε στην τηλεόραση.
1: Και
0: πολύ καλά κάνετε, κυρία Παγώνη μου. Πολύ καλά κάνετε.
8: Γιατί η Ντόρα δεν φροντίζει?
0: Σαφώς.
8: Δεν μπορείς τώρα. Έχει μια γυναίκα δίπλα. Πρέπει να λες ότι η Ντόρα φροντίζει καθημερινό.
0: Εννοείται.
8: Είναι μια κούκλα.
0: Να σας πω κάτι.
1: Παγώνη,
0: εγώ το
1: επειδή
0: λέω.
1: Γνωριζόμαστε και εκτός. Καναλιού τώρα, μεταξύ μας είμαστε, έτσι. Εκτός καναλιού ξέρετε όλοι ότι δεν υπάρχει περίπτωση όχι να βαθώ, όχι να φτιαχτώ, όχι να φτιάξω μαλλί, αφού καμιά φορά ο γιος μου λέει, ρε μαμά, μην κυκλοφορείς έτσι, βάλε κάτι, ντύσου λίγο, βάψου λίγο να μορφύνεις. Έτσι μου λέει ο γιος.
8: Αισθάνεσαι άνετα, ρε παιδί μου, θες και τις ώρες σου να αισθάνεσαι άνετα.
0: Πάντως, ναι. Κακά τα ψέματα, η τηλεόραση είναι εικόνα και φαντός προφανώς γι' αυτόν τον λόγο και φροντίζουμε όλη την εικόνα μας.
1: Βέβαια,
0: έτσι.
1: Βέβαια.
0: Τώρα μην
1: θέλει
0: κρυβόμαστε.
1: Θέλει να δείξει την τηλεόρασή σου να βλέπεις κάτι το οποίο
0: πίσω από το,
1: δάχτυλό το θεωρείς μας. Όμορφο, ας πούμε, να μην σου χαλάει την αισθητική σου.
0: Βεβαίως. Ή θέλεις να ανοίγεις την τηλεόραση και να ακούς από τους ειδικούς συμβουλές για το πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον καύσωνα, κυρία Παγώνη.
8: Λοιπόν, δεν φοβίζουμε τον κόσμο.
0: Μπράβο.
8: Οι ώρες οι επικίνδυνες, 12-15. 12-15 οι ομάδες υψηλού κινδύνου.
0: Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Έχουμε ετοιμάσει κάτι κάρτες. Θέλετε να τις δούμε και να μας τις εξηγείτε?
8: Εγώ δεν έχω πρόβλημα, ναι.
0: Ωραία. Ελάτε να δούμε λίγο τις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει. Πώς να προστατευτούμε λοιπόν από τον καύσωνα? Πίνουμε άφθονο νερό, κυρία Παγώνη.
8: Πίνουμε άφθονο νερό και ιδιαίτερα τα άτομα τα οποία παίρνουν φάρμακα, διουρητικά κλπ. Έχουν ήδη συνεννοηθεί με τον γιατρό τους, τον προσωπικό τους γιατρό, εάν χρειάζεται να μειώσουν κάποιες δόσεις αυτές τις μέρες που τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα, δεν θα κυκλοφορήσουν έξω, θα μείνουν στο σπίτι. Και θέλω να πω το εξής. Δεν ανοίγουν το air condition στο full στις θερμοκρασίες που έχουν συνηθίσει να μένουν στο σπίτι τους.
0: 26-27 βαθμούς.
8: Δεν σημαίνει επειδή έξω. Ακριβώς. Δεν σημαίνει επειδή έξω έχει 42 βαθμούς. Εμείς νομίζουμε ότι πρέπει το σπίτι μας να είναι παγωμένο. Όχι.
0: Ναι, γιατί μετά
8: θα είναι
0: ελεγχεύει κίνδυνος να κρυώσουμε.
1: Γιατί μετά, συγγνώμη, μετά επίσης θα κληθείς να βγεις και από το σπίτι. Και δεν ξέρω
0: βγεις,
1: κατά πόσο είναι
0: και...
1: Ναι, συνετό, εκεί που είσαι στους 18 βαθμούς να έχεις μες στο σπίτι μια τέτοια θερμοκρασία, να βγεις ξαφνικά στους 40, στους 38.
8: Ακριβώς. Γι' αυτό πρέπει να είναι μια θερμοκρασία ανοιχτή, που τη γνωρίζουμε και την έχουμε στην καθημερινότητά μας.
0: Βεβαίως.
8: Φοράμε ανοιχτόχρωμα ρούχα όταν θα βγούμε. Φοράμε γυαλιά που δεν τα έχετε βάλει εδώ. Φοράμε καπέλο. Και βέβαια τα μικρά παιδιά που συνήθως μας αρέσει να πηγαίνουμε στις παραλίες και να τα αφήνουμε εκεί για να παίξουν, για να είναι ωραία. Αυτές τις ώρες, 11 με 5, τα παιδιά θα πρέπει να μείνουν στο σπίτι. Δεν θα πάνε στο πάρκο να παίξουν, δεν θα πάνε στην παραλία. Και πάνω απ' όλα, επειδή το παιδάκι δεν μπορεί να εκφραστεί, θα βάλουμε το καπέλο, θα βάλουμε τα γαλάκια, τα αντιλιακό.
0: Τα παιδάκια,
8: για να πάρει τις ώρες που επιτρέπεται στη θάλασσα.
0: Τα παιδάκια και τα βρέφη ανήκουν και σε ευπαθείς ομάδες. Για να περάσουμε τώρα και στην επόμενη κάρτα μας, για να δούμε ποιους θα πρέπει να προστατέψουμε ή ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο.
8: Θέλω κάτι να πω στην προηγούμενη κάρτα.
0: Παρακαλούμε, παρακαλούμε να πείτε βεβαίως.
8: Όσοι έχουμε συνηθίσει το βράδυ να περπατάμε και να βγαίνουμε να κάνουμε τα χιλιόμετρά μας και λοιπά, αυτές τις μέρες θα παραμείνουμε στο σπίτι. Δεν χρειάζεται γυμναστική.
0: Α, ούτε βράδυ, ούτε νωρίς το πρωί. Ούτε βράδυ, ούτε νωρίς. Ούτε γυμναστήρια.
8: Εάν είναι το βράδυ 11-12 η ώρα, εντάξει, αλλά τώρα ποιος να βγει να πάει 12 η ώρα.
1: 11-12 η ώρα, κυρία Παγώνη μου, κοιμόμαστε με τον Γρηγοριάδη. Όχι να βγούμε για τρέξιμο και περπάτημα. Στην επόμενη κάρτα βλέπουμε τις ευπαθείς ομάδες. Ποιες θεωρούνται οι ευπαθείς ομάδες? Ηλικιωμένοι, βρέφοι, μικρά παιδιά, καρδιοπαθείς με αναπνευστικά ζητήματα.
8: Εδώ πρέπει να πούμε ότι οι ηλικιωμένοι σε αυτές τις ώρες δεν πρέπει να βγουν καθόλου μα καθόλου έξω.
1: Έχω μια απορία για τα παιδιά.
8: Και επειδή κάποιοι παίρνουν φάρμακα, θεωρητικά κλπ, θα ίσως χρειαστεί ή για την πίεση τους, χρειαστεί να συνεννοηθούν και με τον γιατρό τους, να σταθούν μια ζάλη οτιδήποτε, να μειώσουν τις δόσεις των φαρμάκων και να πάρουν περισσότερα υγρά. Θα παραμείνουν στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Έχω μια απορία για τα παιδιά. Παρακαλώ. Επειδή στη θάλασσα, κακά τα ψέματα, τα παιδιά φτάνει το πρωί, θα μπουν στη θάλασσα και θα βγουν στις 6 το απόγευμα, 7 το απόγευμα. Πώς είναι, εφόσον είναι μέσα στο...
8: δεν γίνεται.
1: Εφόσον είναι μέσα στο νερό και βρέχονται και το κεφαλάκι τους
8: και το κεφαλάκι τους μέσα στο
1: και
8: νερό.
1: Το κεφαλάκι τους, δεν τον δροσίζουν. Θα κάνουν όμως τη βουτίτσα τους.
8: Και δεν μπορούν με αυτόν τον ήλιο 43 βαθμούς να είναι έξω το κεφάλι τους, όσο και να φορέσουν ένα καπέλο. Δεν είναι δυνατόν.
1: Άρα όχι λοιπόν. Όχι το παιχνίδι με τέτοιες θερμοκρασίες.
8: Όχι, θα περιορίζουμε στο σπίτι 12 με 5.
1: Μάλιστα.
0: Και οι έγκυες γυναίκες και είπαμε εργαζόμενοι αθλητές σε εξωτερικούς χώρους κλπ.
8: Οι εργαζόμενοι τώρα σε οικοδομές, υπάρχει μια άλλη ομάδα. Οι εργαζόμενοι σε οικοδομές που μία η ώρα, δύο θα είναι το full 42-43 βαθμούς. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να συνεννοούνται με τους υπευθύνους για να μπορούν ένα δίωρο να φύγουν και να μην βρίσκονται στο ήλιο στις υποδομές και να εργάζονται.
0: Πότε απευθυνόμαστε σε γιατρό, κυρία Παγώνη, για να δούμε την τελευταία
8: μόλις
0: μας κάρτα.
8: Μόλις ξεκινάει η λοιπόν, ζάλη,
0: μπράβο.
8: Αδυναμία, καταβολή, έχουμε την αίσθηση της λιποθυμίας, την αίσθηση, όχι να λιποθυμίσουμε, δεν φτάσουμε να λιποθυμίσουμε. Και όταν ξεκινήσουμε να έχουμε υψηλό πυρετό, τότε μεταφερόμαστε στο νοσοκομείο για καλύτερη αντιμετώπιση.
0: Ξηρό δέρμα σημαίνει ότι έχουμε υποστεί αφυδάτωση.
8: Έχουμε αρχίσει και φυδατωνόμαστε.
0: Ναι.
8: Χάνουμε υγρά.
0: Και κάποια αδυναμία αν νιώσουμε επίσης ή δυσκολία
8: αδυναμία,
0: στην αναπνοή.
8: Καταβολή.
0: Ναι, ναι.
8: Έχουμε αυτή την τάση που την περιγράφουμε σαν να μου έρχεται η λιποθυμία. Έτσι ακριβώς λέει ο μεγάλος ηλικία άνθρωπος που έχει τα προβλήματά του.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, να ρωτήσουμε και την κυρία Παγώνη ποιον υποστήριζε χθες. Τους έχουμε ρωτήσει όλους.
0: Έχουμε κάτι τελευταίο σε μια κάρτα που είναι πολύ σημαντικό πριν μας πείτε για το Μουντιάλ. Δεν έχουμε ακόμη μια κάρτα, κυρία Μπουγιούρα. Εδώ, κοιτάξτε, παιδιά ηλικιωμένη κατοικίδια, ούτε για ένα λεπτό μέσα σε αυτοκίνητο σταθμευμένο, κυρία Παγώνη.
8: Είδατε τα προβλήματα που δημιουργούνται στα αυτοκίνητα μέσα. Μπορείς να πεθάνεις μέσα σε λίγο διάστημα από ασφυξία.
0: Ναι,
8: γι' αυτό λοιπόν δεν ελαττώνεται το οξυγόνο και παθαίνουν ασφυξία και μπορεί να έχουμε θανάτους.
0: Μάλιστα. Έλα, ρώτα.
1: Τι να ρωτήσω, τι ρώτησα.
8: Εγώ Αργεντινή, τι να πω τώρα.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά, όλοι...
8: Εγώ Αργεντινή τώρα.
1: Όλοι Αργεντινή υποστηρίζατε. Η Κανέλη,
0: Κανέλη Ισπανία. Κανέλη Ισπανία.
1: Οι συνάδελφοι πριν, ο Καλαρίτης και ο
0: Μάριος. Αργεντινή.
1: Αργεντινή. Η Παγώνη Αργεντινή. Λόγω Μέση.
8: Εννοείται.
1: Σας θύμιζε που είναι η Μέση. Εσείς τώρα γιατρός, καταλάβατε. Κάπως έτσι, είναι συνειρμός.
8: Η Μέση παίζει μεγάλο ρόλο και ο Μέση άλλο τόσο.
0: Μέση δαχτυλίδη, σαν την Κουτροκόη. Μέση δαχτυλίδη, σαν την Κουτροκόη.
1: Όχι, αυτά τα κοπλιμέντα.
0: Καλό καλοκαίρι, κυρία Παγώνη. Την αγάπη μας.
8: Να περάσετε καλά. Και εσείς. Οι διακοπές είναι για να περνάμε όμορφα και είναι στιγμές της ζωής.
0: Ακριβώς.
8: Που μας δίνουν οξυγόνο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Τα λέμε από Σεπτέμβριο πια.
8: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας, κυρία Παγώνη.
1: Πάμε να πάρουμε λίγο οξυγόνο με μια ωραία εικόνα. Θέλεις.
0: Θέλω, βεβαίως.
1: Πού θα με πας.
0: Εσύ θα με πας. Πού θα με πας.
1: Θα πάμε να συναντήσουμε την αγαπημένη μας πιανίστρια, την κυρία Έλενα Ξηδιά, η οποία δεν ξέρω τώρα ακριβώς σε
0: τώρα
1: ποια
0: είναι
1: παραλία. Αυτό σε ρώτησα. Γιατί εγώ την απήλευσα στο Ιόνιο, οπότε δεν ξέρω τώρα που έχει φτάσει.
9: Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Εμείς αλλάξατε μαλλί, κυρία Ξυδιά. Αλλάξατε μαλλί.
9: Τι εννοείτε?
0: Το μακρύνατε, το ισιώσατε, κάτι κάνατε.
9: Α, ναι. Έτσι, μικρές αλλαγές κάνω. Πάντα ξανθιά όμως παραμένω.
1: Ακούστε τι θα κάνουμε τώρα για να σας συναντήσουμε σε λίγα λεπτά. Θα πάμε να δούμε όλοι μαζί, γιατί και πολλοί φίλοι δεν το έχουν δει. Το εκπληκτικό βίντεό σας από τη Ζάκυνθο. Δείτε πραγματικά, δείτε πού έπαιξε με το πιάνο της. Πάμε να πάρουμε μια γεύση.

0: Κυρία Ξηδιά, πόσο μας ταξιδεύουν αυτά τα βίντεο που μας ετοιμάζετε?
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πραγματικά κάθε φορά ακόμη πιο μαγική, ακόμη πιο εξωτική. Ένα ταξίδι πραγματικά τεράστιο του Piano Project εδώ και 6 χρόνια που έχει ξεκινήσει και μας πηγαίνει παντού. Τι να σας πω τώρα, βλέπετε.
2: Έχω την αίσθηση ότι είναι η πρώτη φορά που είστε, δεν ξέρω, στο κύμα. Έχετε ξανακάνει γύρισμα σε θάλασσα, αλλά στο κύμα νομίζω, ναι.
1: Μέσα στο κύμα είμαστε πρώτη φορά.
2: Καλά θυμάμαι.
1: Αυτό που δείχνετε τώρα βεβαίως είναι επίσης στη Ζάκυνθο, είναι η γνωστή παραλία στο Ναυάγιο που είχε γίνει πέρυσι. Απλά αυτό το νησί με κέρδισε τόσο πολύ και πραγματικά το ερωτεύτηκα που αποφασίσαμε να το επισκεφτούμε για μία ακόμα φορά. Καθώς είναι ανεξάρτητες αυτές οι κρυφές παραλίες προσβάσιμες μόνο με σκάφος και περνώντας όλη αυτή τη διαδρομή από τη βόρεια στη νότια πλευρά του νησιού με τις πηγές και τους γκρεμούς και όλη αυτή την απίστευτη ομορφιά που αποφασίσαμε να πάμε ξανά. Και να σας δώσουμε ένα ακόμα τέτοιο αποτέλεσμα.
0: Είστε Χαλκιδική για κάτι αντίστοιχο?
1: Τώρα είμαι στη Χαλκιδική, ξεκουράζομαι. Βεβαίως εγώ πάντα συνδυάζω τις καταστάσεις και τις τοποθετίες τις οποίες επισκέπτομαι και κάνω την έρευνά μου. Είμαι σίγουρη ότι πολύ σύντομα θα έχουμε κάτι και από τη Χαλκιδική, καθώς φυσικά δεν χρειάζεται να πω ότι και εδώ είναι μαγικά τα περιβάλλοντα και τα τοπία και οι παραλίες εκεί προς το Ποσίδι. Μας βλέπω να κατευθυνόμαστε και είναι κάτι που και εγώ και ο συνεργάτης μου, φυσικά ο Πασχάλης Μάρτης, ο σκηνοθέτης, το έχουμε στο μυαλό μας εδώ και κάποια χρόνια ήδη.
2: Τώρα, δυσκολία υπήρξε για το εγχείρημα μέσα στο κύμα, γιατί θυμόμαστε το εγχείρημά σας που ανεβήκατε κάτι χιλιάδες, εκατοντάδες μέτρα που ανεβάζετε και το πιάνο.
0: Στον ποινιό, ήταν, αν δεν κάνω λάθος.
2: Στο βουνό, σε ένα μοναστήρι.
1: Είναι όλα με αντικειμενικά μεγάλη. Με αντικειμενικά μεγάλες δυσκολίες, όλα αυτά, όλες αυτές τις παραγωγές, οι οποίες όμως όπως έχουμε ξαναπεί με την ιδιαίτερη μελέτη που κάνουμε μήνες πριν, κάθε φορά ξεπερνιούνται και βέβαια ένα πιάνο μέσα στο νερό είναι μια τεράστια πρόκληση επίσης, όπως ήταν και το υπτάμενο ή το πιάνο, αν θέλετε, στη λίμνη της Καστοριάς, αν θυμάστε. Όμως αυτό είναι πάρα πολύ exciting και μας αρπάζει ιδιαίτερα και στοχεύουμε πάντα σε πολύ δύσκολα και πρωτόγνωρα θέματα να παρουσιάζουμε. Οπότε για μας είναι μεγάλη χαρά.
2: Απολαύστε τις διακοπές σας και αναμένουμε το επόμενο project. Σας ευχαριστούμε
1: πολύ.
2: Σας
1: ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ
2: γεια
1: πολύ
2: σας.
1: Για τη στήριξη.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
2: Ωραία. Να ήμασταν και εμείς Χαλκιδική.
0: Ναι, εντάξει.
2: Και... στο Ποσίδι είναι.
0: Και με το πιάνο και ο Ποσίδι. Τις ωραιότερες παραλίες που υπάρχουν.
2: Είναι.
0: Ωραίες παραλίες. Νερά πισίνα, παιδιά. Όσοι δεν έχετε πάει,
2: να πάτε.
0: Πισίνα τελείως.
2: Πάμε.
0: Πάμε, πού πάμε. Πάμε διαφημίσεις, πάμε.

0: Αυτή είναι η ιστορία μας. Πάντα πίσω από τα φώτα για να στηρίζουμε κάθε γενιά. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όσα καθορίζουν την ιστορία μας, στηρίζουν το σήμερα, αλλά και το αύριο όλων. 168 χρόνια πίσω από τα φώτα. Δίνουμε ενέργεια σε όλες τις γενιές για να προχωράνε μπροστά. Φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
1: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
3: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
2: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
3: You're gonna feel it change, right?
2: Yeah.
3: It becomes beautiful. There you go.
2: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
0: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
5: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
6: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
7: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
4: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
8: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
9: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
10: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
11: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
12: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
13: ΣΥΡΙΖΑ.
14: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
15: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: κάτι. Με τη Θεοδόρα εκεί πριν από 3 δεκαετίες. Σας ριζώσανε, σας ρίξανε ρίζες στην εκκλησία.
1: Δεν φαίνεται ότι ριζώσαμε.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε, γιατί και εμένα με ρίξανε.
1: 22 χρόνια. Μήπως δεν σου ρίξανε πολύ εσένα.
0: Μήπως, ε.
1: Ξέρω εγώ, γιατί το έθιμο αυτό λέει. Ρίχνουμε ρύζι στους γάμους για να ριζώσει το ζευγάρι.
0: Ναι, εμένα το ξέρω.
1: Με σακούλες μου ρίξανε.
0: Εσένα πρέπει να ήρθανε...
1: με σακούλες.
0: Εσένα πρέπει να σε καλύψανε. Και εσένα και τη Θεοδόρα.
1: Δεν προσπάθησαν και πολύ για μένα.
0: Έλα, Θεοδόρα, σταμάτα, σταμάτα.
1: Δεν θέλω και κανένα τόνο, ρε παιδί μου. Καταλάβες.
0: Για πολλούς τόνους. 200 πόσους τόνους το χρόνο.
1: Πολλούς.
0: Άπειρους.
1: Αμέτρητους. Δεν τους έχουμε μετρήσει καν τους τόνους.
0: Αναρρύθμιτους.
1: Που ξοδεύονται για το ρύζι.
0: Ξοδεύουμε για να ριζώσουν τα ζευγάρια. Παιδιά, κανονικά, με τόσους τόνους ρύζι που έχουμε ρίξει,
1: διαζύγια,
0: δεν θα έπρεπε τα διαζύγια να είναι στις 15.500 μέσα στο 2025.
1: Αυτά τα έχεις μετρήσει. Τα ρύζια που ρίχνουν στους γάμους όμως δεν τα μετράς.
0: Τα διαζύγια τα ξέρω.
1: Μπας και τα μετράει ο Ηλίας ο Σούσης που έχουμε μαζί μας τα ρύζια. Γεια σας, κύριε Σούση.
2: Χαίρετε.
1: Είστε συνιδρυτής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας.
1: The Wedding Rice.
2: Σωστά. Έτσι.
1: Τι είναι αυτό τώρα το ρύζι του γάμου?
0: Πρώτα απ' όλα, τι ποικιλία. Είχα μια απορία πάντα. Τι ποικιλία είναι?
2: Θα μας τα πει και ο κύριος Γούγος αυτά.
1: Αλλά κάνουμε προσπάθειες για να τον έχουμε από τον συνεταιρισμό της Καλάστρας και τον κύριο Γόγο. Τον έχουμε.
0: Γεια σας, κύριε Γόγο.
1: Κούντος.
3: Καλή σας μέρα.
1: Νάτος και ο κύριος Γόγος. Γεια σας, κύριε Γόγο. Είναι ο διευθυντής πωλήσεων του πρώτου αγροτικού συνεταιρισμού Χαλάστρας. Και εγώ θα το πω, χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε να κάνουμε με δύο νέα παιδιά σε τέτοιες θέσεις. Που, ρε παιδί μου, επειδή και εσύ, Γιάννη μου, τώρα έχει να κάνει με την αγροτική παραγωγή, με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και που τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τα αναλύουμε, μπράβο σου που επιμένεις στην ελληνική γη. Αυτό ήθελα να πω και πάμε τώρα στο θέμα μας. Λοιπόν, ρύζι του γάμου.
2: Σωστά.
1: Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από Χαλάστρα, γιατί νομίζω ότι από εκεί κιόλας, Γιάννη μου, κάνατε εσείς την αρχή. Ωραία. Πάμε σε μία άλλη κατηγορία, μία δεύτερης επιλογής ρύζι τώρα πια που διατίθεται για το έθιμο.
3: Είναι μία κατηγορία που υπήρχε ήδη, απλά τη δώσαμε άλλη μία επιλογή. Όλη η ιδέα, να πω ότι ξεκίνησε πέρυσι την Άνοιξη, όταν η διαφημιστική εταιρεία Μακά με τη Wiki Farmer, μετά από μια έρευνα και στατιστικά ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα στους γάμους πετυχαίνεται περίπου μια ποσότητα των 200 τόνων ρυζιού, οπότε θέλαμε να δούμε εναλλακτικά τι μπορούμε να κάνουμε. Και καταλήξαμε μια κατηγορία που είναι το σπασμένο ρύζι.
0: Μισό λεπτάκι. Το ρύζι μέχρι τώρα, αυτοί οι 200 τόνοι που δαπανούσαμε, που ρίχναμε στα ζευγάρια, τι ποικιλία ήταν?
3: Βρόσιμο ρύζι.
0: Βρόσιμο ρύζι.
3: Βρόσιμο ρύζι.
1: Νιχάκι, καρολίνα και τέτοια.
3: Νιχάκι, γλασέ, οτιδήποτε. Καρολίνα δεν νομίζω, νιχάκι, γλασέ.
1: Νιχάκι που βγάζετε και εκεί στη Χαλάστρα. Νιχάκι, γλασέ.
0: Μάλιστα. 200 τόνους λοιπόν.
1: Και τώρα έχουμε πάει σε ποια κατηγορία, Γιάννη?
3: Τώρα, για να εξηγήσω λίγο, άμα θέλει και ο συνάδελφος να έρθει πιο κοντά, να δείξω λίγο τι γίνεται, πώς είναι αυτό το ρύζι. Από 1 κιλό περίπου έμπλιου ρυζιού στο πιάτο μας καταλήγει περίπου το 50-60%. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας φεύγει ο φλοιός, φεύγει το πίτυρο, το άλευρο και κάποιο ποσό του ρυζιού σπάει.
1: Μάλιστα.
3: Μέρος αυτού του σπασμένου μέχρι τώρα πήγαινε κυρίως για ζωοτροφή. Εμείς είχαμε την ιδέα να επεξεργαστούμε λίγο καλύτερα αυτό το σπασμένο ρύζι, προσκυνίζοντάς το να φύγει το πολύ ψηλό και μετά κάνοντας ένα λουστράρισμα για να μην αφήνει και σκόνη στα ρούχα του γαμπρού. Λοιπόν, κάναμε αυτό το προϊόν που είναι το Wedding Rice. Είναι σπασμένο ρύζι ουσιαστικά και μπορεί να το ρίξουμε άφοβα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Και αυτό το ξεκινήσατε πότε τώρα, δηλαδή πότε αποφασίσατε να το κάνετε αυτό?
3: Πέρυσι την Άνοιξη. Δηλαδή, πέρυσι το καλοκαίρι έκανε πρεμιέρα αυτή η ιδέα, που κυρίως καλοκαίρι είναι η περίοδος που γίνονται οι γάμοι.
0: Ναι.
3: Και πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε, μπορώ να πω.
1: Και εδώ έρχεται ο Ηλίας. Ο Ηλίας τώρα έρχεται. Ναι. Έρχεται ο Ηλίας τώρα σε αυτή την προσπάθεια και κουμπώνετε εσείς με την εταιρεία σας, Wiki Farm, σωστά?
3: Σωστά.
1: Να, η συσκευασίστης, το βλέπουμε εκεί, το The Wedding Rice, έχει δίπλα του ο Γιάννης.
3: Να πω ότι ξεκινήσαμε με 25 συσκευασία, αλλά ήταν πολύ μεγάλη. Η συσκευασία που είναι η προτιμότερη είναι το 10 κιλό. Για κάποιες ενέργειες προβήκαμε και σε 5 κιλό και σε κιλό, το οποίο γίνεται μια προθετική ενέργεια σε μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
1: Τα 5 κιλά είναι για πολύ κλειστούς γάμους, που είναι εκεί μόνο το ζευγάρι και η κουμπάρη.
0: Αν θα την κάνω στο τέλος την ερώτηση, δηλαδή θα την κάνω και τώρα.
1: Πες.
0: Θα ριζώσει το ζευγάρι όμως έτσι, ρε παιδιά, τώρα με αυτό το ρύζι, με αυτή την ποικιλία, θα ριζώσει? Μην μας χαλάσετε τώρα τα
1: ριζώματα.
0: Και τα ριζώματα. Έχουμε δημογραφικό, δηλαδή.
2: Υπάρχει ανησυχία.
3: Υπάρχει. Αν υπάρχει αγάπη με ρίζες, καλά.
2: Αλλά ριζώνουν.
0: Αλήθεια, λέτε.
2: Όχι,
0: υπάρχει ανησυχία.
2: Όχι, έχω δει. Ένα-δύο comments, αλλά είναι το ίδιο το ρύζι. Δεν έχει διαφορά.
1: Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, επικοινωνούν με εσάς, κύριε Σούση, και σας λένε τι παντρευόμαστε, ας πούμε, και θέλουμε ρύζι, το γνωρίζουν.
2: Το μάθανε. Κοιτάξτε, η όλη προσπάθεια ξεκίνησε, όπως είπε και ο Γιάννης, μαζί με τη διαφημιστική μας τη Μακάν, όπου εμάς η αποστολή της πλατφόρμας είναι να μειώσουμε, όπως γίνεται, τη σπατάλη τροφίμων. Mm-hmm. Ένα από τα πράγματα που εστιάζουμε. Οπότε ήρθαμε αυτήν την ιδέα και έτσι δημιουργήθηκε μια νέα αγορά. Δεν υπήρχε αυτή η αγορά, έτσι δεν φανταζόταν κανείς ότι θα πάει να αγοράσει ρύζι για γάμο. Πήγαινε και αγόραζε το κανονικό βρόσιμο ρύζι. Οπότε ήρθε αυτή πολύ ωραία ιδέα, μας άρεσε εμάς.
0: Είναι όντως πολύ ωραία.
2: Πήγαμε φυσικά στο συνεταιρισμό, το χτίσαμε μαζί και πλέον τώρα που διαδίδεται αρχίζει και το ζητάει ο κόσμος. Γιατί αρέσει και στον κόσμο η ιδέα του ότι δεν πετάει ρύζι που θα μπορούσε να φάει κάποιος άστεγος ή κάποιος άνθρωπος.
0: Το συζητούσαμε ότι υπάρχουν και ιερείς οι οποίοι έχουν απαγορεύσει πλέον
1: μέσω
0: να ρίχνεις μέσα στον ναό, το ρύζι. Ωστόσο το τηρούσαμε το έθιμο. Εκτός του Ιερού Ναού, έτσι, και το διατηρούσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πολύ ωραία ιδέα σας, μπράβο. Πραγματικά.
2: Το αστείο είναι ότι επειδή η ιδέα έγινε έτσι διεθνής κάπως, πλέον μας παίρνουν και από την Ινδία που είναι πολύ γνωστό το έθιμο. Ναι, έχουμε πουλήσει και στη Ρουμανία και στην Ιταλία.
1: Τι λέτε,
2: αλλά,
1: σε
2: γιατί
1: πολύ σύντομο
2: εξάγει
1: χρονικό κιόλας. Διάστημα.
2: Ναι, ναι, αυτό. Βέβαια, αλλά έγινε viral κάπως, το έμαθε έτσι ο κόσμος και νομίζω ότι βγάζει και λογική έτσι.
1: Τώρα εντάξει, θα ρωτήσω, υπάρχει διαφορά στην τιμή, δεν ξέρω, ο Ηλίας, ο Γιάννης, ποιος θα μας απαντήσει.
3: Ναι, βέβαια, είναι πιο φθηνό από το κανονικό ρύζι, εννοείται.
0: Ναι, πιο φθηνό. Δηλαδή, να σας πω, επειδή τώρα μας βλέπουν ζευγάρια από το σπίτι που ετοιμάζονται τα παιδιά έτσι να
1: παντρευτούν. Πες το, μπορεί, τι φοβάσαι.
0: Να το πω λίγο πιο γλυκά. Να παντρευτούν, εν πάση περιπτώσει.
1: Να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου.
3: Αφού πήραν την απόφαση, εδώ είμαστε εμείς.
0: Ποιο είναι περίπου το κόστος? Είναι ανάλογα με την παραγγελία?
3: Είναι ανάλογα με την ποσότητα. Γιατί συνηθίζεται να στέλνουμε και από 10 κιλά σε όλη την Ελλάδα με μεταφορική, με κάποιο ταχυμεταφορέα, αλλά και μεγαλύτερες ποσότητες. Πρόσφατα στείλαμε 100 κιλά για ένα γάμο, το οποίο το προμηθεύτηκαν οι φίλοι του γάμου.
1: Μπορεί να στην Κρήτη.
0: Αυτοί δεν θα πάρουν ποτέ διαζύγιο.
1: Στην Κρήτη, είμαι βέβαιος. 100 κιλά στην Κρήτη.
2: Νομίζω ότι ήταν στην Πάρο αυτό, αλλά.
1: Στην Πάρο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλήθεια.
2: Κρήτη θέλουμε μόνο φορτηγά ολόκληρα.
0: Στην Κρήτη.
1: Νταλίκες,
2: 100 κιλά δεν είναι.
1: Αλήθεια, τώρα το είχα όντως απορία. Καταρχάς, εγώ δεν θυμάμαι στο δικό μου γάμο ποιος έκανε αυτή την αγορά με το ρύζι.
0: Ποιο ασχολήθηκε.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι
3: αναλαμβάνουν οι φίλοι του ζευγαριού.
1: Οι φίλοι.
0: Οι φίλοι.
3: Οι φίλοι. Συνήθως, ναι.
0: Οι φίλοι, ε.
1: Α, μπορεί, ναι, γιατί εγώ δεν ασχολήθηκα.
0: Οι φίλοι μου δεν υπάρχει περίπτωση να ασχολήθηκαν με τα ρύζια. Οι συγγενείς.
1: Τι ποσότητες, ξέρω εγώ, πετύχουν.
0: Μέσο όρος.
1: Ξέρω εγώ, ναι.
3: Μέσος όρος σε ένα φυσιολογικό γάμο είναι τα 5 με 10 κιλά.
2: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ.

0: σπατάλι τροφίμων.
1: Στην ουσία, εμάς η πλατφόρμα τι κάνει, συνδέει παραγωγούς και συνεταιρισμούς με επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Οπότε, κυρίως Έλληνες παραγωγούς και Ισπανούς.
2: Και για τι άλλα προϊόντα?
1: Θα έλεγα ότι από τα πιο δημοφιλή προϊόντα είναι το λάδι, το ελαιόλαδο, που εξάγουμε πολύ ελαιόλαδο, τα φρούτα και τα λαχανικά. Αυτά κυρίως. Και μετά κάποια ξηρά προϊόντα, όπως το μέλι, κάποιοι ξηροί καρποί, όσπρια. Αλλά κυρίως θα έλεγα ότι εντάξει, στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, το λάδι είναι το, ναι, το νούμερο.
0: Γιάννη,
2: τι να ακούς το σύνορα,
0: στα μου. Πώς πάμε από παραγωγή εκεί, βρε Γιάννη? Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σχολιάσουμε λίγο και την ακρίβεια στην αγορά, δεδομένου η τιμή που φεύγει από το χωράφι και φτάνει στο ράφι. Είναι ένα θέμα που χρόνια σας καίει εκεί στη Χαλάστρα. Έχουμε κάνει δηλαδή αμέτρητα ρεπορτάζ.
3: Το θυμάμαι, εννοείται. Είμαστε σε μια δύσκολη, πολύ δύσκολη χρονιά για την ορζοκαλλιεργία. Η τιμή του παραγωγού φέτος είναι πολύ κάτω από το κόστος παραγωγής, σε σημείο να την καθιστά σύμφορη.
0: Πόσο δηλαδή το κιλό φεύγει από εσάς?
3: Το κιλό του έμφλιου ρυζιού αυτή τη στιγμή κυμαίνεται γύρω στα 25 λεπτά.
0: 25 λεπτά. Και εγώ το παίρνω πάνω από 2-2,5 το κιλό.
3: Όπως είπαμε, εσείς παίρνετε, δεν παίρνετε όλο ένα το κιλό, γιατί προκύπτει, όπως είπαμε, το 50-60% κατά την επεξεργασία, αλλά μπορεί να φτάσει και 2 και 3 και παραπάνω, ανάλογα με την ποικιλία. Και το brand name θα προμηθευτείτε.
0: Κοίταξε τώρα τι γίνεται.
2: Παιδί μου, το ρύζι δεν το συζητούσαμε, βγάλαμε ακρίβεια 3,5 και 4 ευρώ, τώρα ένα σακουλάκι ρύζι.
0: Φοβερό.
2: Τόσο το έχει, το βρίσκει στο σούπερ μάρκετ.
3: Βέβαια, πρέπει να συνυπολογίσουμε και το κόστος διάθεσης, κόστος μεταφοράς, όλα αυτά για να φτάσει από εκεί που παράγεται μέχρι και
2: οι μεταφορείς λένε ότι είναι μηδενικό, να ξέρετε, το κόστος πάντως. Έτσι λένε οι μεταφορείς.
0: Είναι τόσες οι ποσότητες που μεταφέρονται που αν επιμεριστεί το κόστος των καυσίμων, δεν μετακυλείεται στον καταναλωτή 0,009 για παράδειγμα, ναι, λεπτά, ξέρετε, ένα τέτοιο πράγμα.
2: Οπότε δεν δικαιολογείται κάποιος να επικαλείται τα μεταφορικά.
3: Όλο το κόστος εφοδιαστικής αλυσίδας θα έλεγα, αλλά ναι, γενικά μπορεί να το ψάξει το καταναλωτή.
2: Ναι.
0: Γιάννη Γόγο, ευχαριστούμε πολύ και για την ωραία εικόνα. Είστε στο συνεταιρισμό σας, είστε εκεί, σωστά?
3: Ναι, εδώ.
0: Και με τα σακίδια εκεί, με τα ρύζια που μας έδειξες.
2: Νέο παιδί είναι, δεν τον ρωτάω αν αυτός πόσους τόνους έριξε στο γάμο του.
0: Έχει ένα μικρό κοριτσάκι πάντως.
3: Δεν είναι 5 κιλό στο δικό μου.
2: Α, πόσο ρίξατε εσείς?
3: Δεν επέτρεψα καθόλου.
2: Καθόλου? Καλά, συγγνώμη, τώρα αυτό τι διαφήμιση είναι, γιατί τώρα
3: δεν είχαμε. Δεν είχαμε wedding rice τότε, γι' αυτό.
0: Δεν είχε. Κατάλαβες γι' αυτό.
2: Οπότε στο κανονικό λέει όχι, έτσι.
0: Εντάξει. Έλα, στον επόμενο. Με την ίδια γυναίκα. Με την ίδια γυναίκα, παιδί μου. Άσε μου να ολοκληρώσω. Με την ίδια γυναίκα. Όταν θα ανανεώσετε τους όρκους αγάπης, θα ρίξετε άφθονο.
2: Να τον καλέσετε, κύριε Γόγο. Θα πάει ρίξω καλά αυτό.
0: Γιατί, παιδί μου, είπα με την ίδια γυναίκα.
2: Με την ίδια γυναίκα. Ωραία, να κάνεις εσύ γάμο. Να ανανεώσεις εσύ μετά από τόσα χρόνια με τη Θεοδώρα.
0: Εγώ το έχω κάνει μια φορά.
3: Θα κάνεις την αρχή, Γιώργο.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Τι να ρωτήσουμε τον άνθρωπο, πόσους τόνους εσείς ρίξατε?
1: Ρίξαμε.
0: Πολλού,
1: δεν θυμάμαι τώρα.
0: Ριζώσατε.
1: Προσπαθώ να το ξεχάσω.
0: Ριζώσατε.
2: Λοιπόν, παιδιά, δεν θα ρωτάμε τους ανθρώπους.
0: Τι άλλο θέλετε να ρωτήσουμε, πείτε μας.
2: Πείτε μας αυτή.
0: Τι θέλετε να ρωτήσουμε εδώ, να μας τα πει όλο ο άνθρωπος. Η έδρα είναι εδώ, της εταιρείας.
1: Η έδρα είναι εδώ, ναι, αλλά έχουμε και γραφές στην Ισπανία.
0: Ωραία, μια χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ για
1: την πρόσκληση. Κύριε Σούση,
0: να είστε καλά.
2: Τώρα, πάμε να δούμε ένα θέμα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και τον Γιώργο και εμένα.
0: Θα ρωτήσω κάτι άλλο. Εντάξει, θα ρωτήσω κάτι. Τώρα για να με βάλεις στο θέμα. Ωραία. Πού θα ήθελες, ρε παιδί μου, να δουλεύεις, περιοχή εννοώ, για να είσαι κοντά στη Τσέλσι? Τσέλσι είναι το σκυλάκι της, όσοι δεν το έχετε χωρίσει.
2: Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό, γιατί δίπλα στο σπίτι μου είναι η ΕΡΤ.
0: Καλά, θα μπορούσε να υπάρχει
2: ένα στούντιο.
0: Αν έλεγα,
2: μένω δίπλα στην ΕΡΤ.
0: Ναι.
2: Είναι δύο λεπτά με τα πόδια.
0: Θα μπορούσε να έχει ζητήσει ένα στούντιο του Action 24 στην Αγία Παρασκευή.
2: Εσύ στα σπάτα, έχεις την αντένα.
0: Α, εντάξει.
2: Ήσουν στον αντένα.
0: Εσύ θέλεις να απολυθούμε από εδώ στα τελειώματα της σεζόν. Έτσι, αυτό.
2: Όχι, υπάρχει μια πιο απλή λύση. Να μετακομίσουμε εδώ στο Μαρούσι, έτσι, στα Μελίσια, και να είμαστε και κοντά στα σκυλάκια μας και κοντά στη δουλειά μας.
0: Κυρία Σερέτη, αλήθεια τώρα, έρευνες δείχνουν. Γεια σας, κυρία Παραδίση, και σε εσάς. Κυρία Σερέτη.
4: Καλημέρα.
0: Αλήθεια, έρευνες δείχνουν ότι τα σκυλιά, τα κατοικίδια, για να το γενικεύσουμε έτσι, καθορίζουν.

0: ρίζουν το επαγγελματικό μας αύριο. Δηλαδή θέλουμε να δουλεύουμε και να είμαστε όσο δυνατόν πιο κοντά στα κατοικίδια μας.
1: Ναι, βεβαίως. Και εμένα μου έκανε εντύπωση όταν διάβασα την έρευνα, αν και το βλέπω καθημερινά στους κατοικιδιώνες που έρχονται και στο κτηνιατρίο, ότι όσοι ζορίζονται πολύ με την εργασία τους και δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη τόσο δέσμευση με την εργασία τους, δεν τους πειράζει και χιλιομετρική απόσταση, αλλάζουν και δουλειά. Έχει συμβεί και σε εμάς. Όχι τόσο συχνά βέβαια όσο σε παγκόσμιο επίπεδο που
2: θέλετε. Για να είναι κοντά στο κατοικίδιό τους. Για να
1: μπορούν αρχικά να το παίρνουν μαζί τους στη δουλειά. Ήταν και αυτό ένας παράγοντας. Πολλοί θέλουν να το παίρνουν στη δουλειά. Στις περισσότερες εργασίες απαγορεύεται προς στιγμή τουλάχιστον. Πιστεύω ότι αυτό μελλοντικά θα αλλάξει. Αλλά και για να μένουν κοντά. Να μπορούν να φεύγουν από τη δουλειά, να το βγάζουν μια βόλτα.
0: Τι λέτε, μωρέ, τώρα. Θα παρεξηγηθούν τα παιδιά μας και οι σύζυγοι.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό το πιστεύεις. Αυτό σκεφτόμουν τώρα.
0: Εδώ θα αρχίσω να μου στέλνουν μηνύματα τα παιδιά μου τώρα.
1: Θέλω να πω ότι τα κατοικίδια προφανώς και είναι μια φοβερή συντροφιά στις ημέρες που ζούμε, έτσι, που ο καθένας κάθεται στο σπίτι του, εργάζονται πολύ από το σπίτι τους, προτιμούν να κάνουν αυτό, δηλαδή, αν μπορούν να το κάνουν εργασία από το σπίτι, ειδικά μετά τον κορονοϊό, το προτιμάνε και για το κατοικίδιό τους,
0: έχει πει επίσης. Σε ηρεμούν,
1: το παρακλάδι.
0: Κυρία Σερέτη, σε ηρεμούν τα κατοικίδια στο σπίτι.
1: Πάρα πολύ. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι είναι
2: αλλά η ισορροπία, συγγνώμη, στο σπίτι έχετε δίκιο, αλλά η ισορροπία, φαντάζομαι, το αισθανόμαστε περισσότεροι αυτό, έχουμε και όταν έχουμε και την εργασία μας, έτσι. Δηλαδή, κυρία Παραδείση, νομίζω ότι εξίσου έχουμε την ανάγκη και να έχουμε και τη δουλειά μας.
3: Φυσικά, καλή σας μέρα. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη του σεβασμού της ισορροπίας της ζωής τους. Και όταν στη ζωή μας συνδεόμαστε πάρα πολύ συναισθηματικά, είτε με έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι το παιδί μας, είτε με ένα ζώο πια που είναι το κατοικίδιό μας, νομίζω ότι αυτό που δείχνει αυτή η έρευνα δεν είναι τόσο πολύ, δεν μιλάει τόσο πολύ για τα κατοικίδια, μιλάει περισσότερο για την ανάγκη των ανθρώπων να σεβαστεί το εργασιακό περιβάλλον, την ισορροπία της ζωής τους, έχοντας ένα flexibility, μια ευελιξία και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μπορούν να συνδυάζουν και τα δύο μαζί.
0: Ναι. Τώρα εντάξει, έχει να κάνει και με τη φύση του επαγγέλματος για το αν μπορείς, κυρία Παραδείση, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, να πάρεις μαζί σου το κατοικίδιο ή όχι. Τώρα, αν είχα εγώ εδώ το δικό μου, τη Λώρα, και η Κουτροκόη τη δικιά τη, στην Τζέλση, η εκπομπή δεν θα κάναμε.
2: Γάπτο
0: ένα από εδώ, γάπτο άλλο από εκεί. Είναι θηλυκά για τα δύο, αντιλαμβάνεστε. Αν είχαμε ένα σαν αυτό, τι είναι που έχετε δίπλα σας εκεί, λούτρινο είναι, κυρία Σερέτη μου.
1: Αν εγώ εδώ είναι το σκυλάκι μου, το κατοικίδιο μου η Λούση, είναι Πομεράνιν 10 χρονών.
0: Α, είναι γιαγιούλα κι αυτή, ε.
2: Την έχει φέρει και εδώ
1: γιαγιούλα,
2: η κυρία
1: γιαγιούλα, είναι καλή.
0: Σερέτη. Ναι, ναι.
2: Την έχουμε συναντήσει και από αφορά... κοντά.
1: Και από κοντά, και από κοντά. Αλλά όσον αφορά την εργασία, θεωρώ ότι ίσως κάποια κατοικίδια θα δυσκόλευαν κιόλας να βρίσκεται στο χώρο εργασίας. Ίσως να αποσπάει λίγο την προσοχή. Εξαρτάται και το κατοικίδιο.
2: Όταν κάποιος, κυρία Παραδείση, επιλέξει να αλλάξει την εργασία του για το κατοικίδιό του, αυτό τι σημαίνει?
3: Αυτό το βρίσκουμε κυρίως στις νέες γενιές, οι οποίες αξιολογούν τις σχέσεις τους με τα κατοικίδια ως πολύ πιο σημαντικές από ό,τι οι παλαιότερες γενιές. Και αυτό συμβαίνει λόγω της απομόνωσης, της εξουθένωσης που βιώνουμε σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. Οπότε αυτό μας έχει κάνει να συνδεθούμε και πιο πολύ με τα ζωάκια μας και να τα αισθανόμαστε η οικογένειά μας.
0: Εσάς,
3: οπότε,
0: κυρία
3: αυτό το συναντάμε... ναι.
0: Παραδείση, πείτε μου. Σας ανησυχεί ως ειδικός, σας ρωτώ τώρα, η εξάρτηση των ανθρώπων από τα κατοικίδια τους. Σας ανησυχεί ή όχι?
3: Κάποιος μπορεί να πει ότι μπορεί ακόμα και τα κατοικίδια να αντικαθιστούν παιδιά και γι' αυτό ο κόσμος δεν κάνει παιδιά. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν θα το γενίκευα. Για κάποιους το κατοικίδιο μπορεί να λειτουργεί όντως σαν οικογένεια και όντως να απολαμβάνουν τα ωφέλη του να έχεις ένα κατοικίδιο για να σου δίνει ένα κίνητρο να ζει. Το πρόβλημα όμως είναι όταν η μόνη σου πηγή ευχαρίστησης και κοινωνικοποίησης, να το πούμε έτσι, είναι το κατοικίδιό σου και σε κάνει να μην θέλεις να έχεις κοινωνικές συναναστροφές. Εκεί γίνεται παθολογικό, εννοείται.
0: Δεν είσαι σε αυτή την κατηγορία.
3: Να βρίσκουμε...
2: Ψάχνω να βρει την κατηγορία.
0: Όχι, επειδή μου ανησυχούσες πριν. Επειδή είχαμε μια κουβέντα πριν από την εκπομπή.
2: Ισχύει.
0: Μου έλεγε πόσο ερωτευμένη είναι με το σκυλί της και μου λέει πως πρέπει να απευθυνθώ στην κυρία Παραδείση. Και λέω, θα κάνω εγώ την ερώτηση για σένα στην κυρία Παραδείση. Και της λέω ότι δεν ανοίξει αυτή την κατηγορία. Έτσι. Δεν είσαι δηλαδή.
3: Ακόμα κρατάτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ακόμα.
0: Κυρία Σερέτη, θα πάτε διακοπές με τη Λούση.
1: Εννοείται. Να, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, που δεν επιτρέπονται πατούτα κατοικίδια ακόμα στην Ελλάδα στα καταλήμματα.
0: Ναι.
2: Εντάξει,
0: Υπάρχουν όμως, έχουν γίνει βήματα.
2: Υπάρχουν pet-friendly ξενοδοχεία και δεν είναι και λίγα πλέον. Ευτυχώς.
1: Πλέον όχι,
2: σε σχέση
1: υπάρχουν,
2: με το
1: αρκετά, υπάρχουν αρκετά.
0: Ναι, και Airbnb.
1: Υπάρχουν αρκετά. Εγώ προσωπικά θα πάω στη Χαλκιδική, λοιπόν.
0: Α, να τη γυαλίδη.
2: Α, να πάτε να βρείτε την κυρία Ζητά. Θα σας παίξει πιάνο, είναι πολύ ωραία.
0: Σας ευχαριστώ.
3: Το δύσκολο είναι με τα πλοία.
0: Μπορείτε να πάτε και στη Χαλάστρα. Επίσης θα πάρετε και λίγο wedding rice. Θα πλέξαμε όλα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Μέχρι την Παρασκευή θα λέμε ότι είμαι. Θα πάει έτσι. Τι άλλο θυμήθηκες από τις Θεσσαλονίκη, πες.
2: Τίποτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό καλοκαίρι. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή Παραδείση.
3: Καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Τσιόκρη, βάλε τάξη.
2: Καλά θα πάει αυτή η εβδομάδα, έτσι. Πολύ καλά θα πάει.
0: Βάλε τάξη, Τσιόκρη, γιατί δεν θα πάμε καλά.
2: Δεν χρειάζεται. Έχουμε την Χαλκιδική δεν θα πάει.
0: Ναι.
2: Γιατί να μην γνωριστούν.
0: Σωστά, άλλωστε τι είναι η Χαλκιδική, είχε ένα κομμάτι η γης. Τώρα σωστά, μικρότσικο.
2: Ωραία.
0: Τι, πες.
2: Όλα κοντά είναι εκεί. Πόσο να αντέξω κι εγώ, να μην γελάσω.
0: Πανέλα πόσο είναι, ρε παιδί μου, από το πρώτο στο τρίτο πόδι. Πανέλα, τίποτα.
2: Έλα, Χριστίνα.
4: Λοιπόν, εσύ την είδες την Οδύσσια.
0: Εγώ την είδα.
4: Εσύ αύριο.
2: Εμείς οι δύο όχι.
4: Ναι, αλλά εσύ
2: πας αύριο. Μισή είμαστε, η Μπουγιούρα και ο Γρηγοριάδης την είδανε. Εγώ αύριο, εσύ.
4: Εγώ λέω να πω το Σαββατοκύριακο.
2: Ωραία, εγώ αύριο. Για πάμε, τι μας έχεις.
4: Θέλω να σας πω ότι έχουμε τη δημιουργία μιας νέας ταινίας, Οδύσσια, ονομάζεται Odysseus The Fall και είναι αποκλειστικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Τι λες, μωρέ.
4: Βεβαίως.
0: Η οποία πότε δημιουργήθηκε, μετά την προβολή της Οδύσσιας, δηλαδή.
4: Τώρα δημοσιεύτηκε, αλλά βέβαια η Οδύσσια γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό για τη δημιουργία της, οπότε ο Ασκούσα, ο δημιουργός, έφτιαξε λοιπόν αυτή την συγκεκριμένη ταινία, η οποία θέλω να σας πω.
2: Ήθελε
4: ότι...
2: να χτυπήσει αυτή του Νόλαν.
4: Ήθελε ουσιαστικά να χρησιμοποιήσει τη δημοτικότητα της ταινίας του Νόλαν, προκειμένου να προωθήσει τη δική του ταινία. Α. Και μάλιστα δεν το έχει κρύψει κιόλας.
0: Πολύ εκμετάλλευση, παιδιά. Ο Νόλαν χρησιμοποίησε τον Όμηρο.
4: Κοίτα.
0: Εδώ ο άλλος ο κύριος, πώς τον είπε, χρησιμοποίησε τον Νόλαν.
2: Ο Ασκούσα. Εδώ δεν έχουμε ηθοποιούς.
4: Δεν έχουμε καθόλου ηθοποιούς. Η ταινία του Νόλαν κόστησε περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι.
4: Αυτή η ταινία πόσο κόστησε?
0: Πόσο?
4: 2.000 δολάρια.
0: Τι λες, μόνο.
2: Μόνο.
0: Περίμενε τώρα, γιατί εγώ κάτι δεν έχω καταλάβει μάλλον. Θα προβάλλεται κάπου αυτό.
4: Θα προβληθεί, ναι. Μάλιστα παρουσιάστηκε και σε ένα φεστιβάλ, στο φεστιβάλ της Tribeca. Οπότε, ναι, θα προβληθεί. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι στους κινηματογράφους ή σε πλατφόρμες πιθανόν.
0: Ναι.
4: Ναι. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος έχει γυρίσει και έχει δηλώσει ο Ασκούσα ότι είναι πάρα... θεωρεί ότι πολλοί θα θέλουν να το δουν ακριβώς για να κάνουν τη σύγκριση της ταινίας που δημιουργήθηκε με...
0: Σε αυτό που είπε η Βιβί, στο αυτή μας, δεν ξέρω αν το άκουσες και εσύ, δεν έχει άδικο ότι θα μποϊκοτάρει, γιατί παιδιά τώρα... Δεν συμμετέχουν ούτε ηθοποιοί εδώ.
2: Εκμεταλλεύεται τον τόρο που έγινε τώρα με την Οδύσσια του Νόλαν και πάει να προωθήσει το δικό του προϊόν, το οποίο δεν έχει κάνει ηθοποιούς. Καλά λες.
0: Καταρχάς, παιδί μου, δεν έχει κάνει ηθοποιούς. Δηλαδή, ξέρουμε τι σημαίνει αυτό για θέσεις εργασίας.
4: AI.
0: Αν ξεκινήσει
4: τώρα είναι ένας, AI. Ακριβώς.
0: Αν ξεκινήσει ένας, μετά τον άλλον τώρα παραγωγή, σκηνοθέτη, δεν ξέρω ότι να μας κάνουν ταινίες χωρίς ηθοποιούς, τι έγινε.
4: Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο.
2: Θα κάνουν και εκπομπές χωρίς
4: ηθοποιούς. Πολλοί δημοφιλείς στάρ έχουν μιλήσει για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης πλέον στις ταινίες. Ο ίδιος ο Ασκούσα θεωρεί ότι δεν απειλεί τη δημιουργικότητα.
0: Αλλά.
4: Έτσι δήλωσε.
0: Τι κάνει. Την προάγει, τη δημιουργικότητα.
2: Τη δική του μόνο δημιουργικότητα προάγει. Τον υπολείπον όχι.
0: Έλα, εντάξει.
2: Λοιπόν, πάμε στον Τσιτσιπά. Ο οποίος το καραπανηγύρισε.
4: Κστάτ.
2: Τι δεν έκανε.
4: Κέρδισε στο τουρνουά του Κστάτ μετά από 17 μήνες. θέλω να σας πω. Δεν είχε κερδίσει κάποιο τίτλο εδώ και 17 μήνες. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι ο μεγάλος νικητής, λοιπόν. Στο τουρνουά Τουκστάτ κέρδισε τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν με 2-1 σετ. Αυτό που βλέπετε, που είναι μέσα στο συντριβάνι, ανοίγει τις σαμπάνιες, πανηγυρίζει, είναι έθιμο. Θέλω να σας πω στη συγκεκριμένη αθλητική διοργάνωση. Ναι. Βεβαίως. Μάλιστα, κατά την υπονομή του τροπέου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε διάθεση για χιούμορ και ρώτησε: έχω ακούσει πως αν κερδίσεις εδώ το τουρνουά, παίρνεις και μία γελάδα. Είναι αλήθεια?
2: Α, οκ. Okay.
0: Την πήρε.
4: Δεν έχουμε μάθει κάτι. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Τώρα το έχεις πάει πολύ μακριά.
2: Καλό ήταν, αντιθεστώ.
4: Θα συνεχίσουμε με τένις, αλλά θα συνεχίσουμε με το Athens Open.
2: Μαρία
4: Σάκαρη,
2: ε?
4: Δεν τα κατάφερε η Μαρία Σάκαρη. Στον τελικό έχασε με 2-0 από την Τσέχα Μπαρμπόρα Κρέιτσικοβα. Θέλουμε όμως να ακούσουμε λίγο από την αρχή τι είπε για τον αραβωνιαστικό της, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
2: Λυπάμαι.
5: Και στο άλλο μισό, αγάπη μου Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που με κάνεις καλύτερη κάθε μέρα και πραγματικά έχεις πάει, είσαι ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της τωρινής μου καριέρας. Με έχεις κάνει να πετύχω πάρα πολλά με τη συμπαράστασή σου, με την αγάπη σου και δεν περίμενα ποτέ θα αγαπήσω κάποιον σαν εσένα.
6: Τα λόγια που ακούσατε ήταν προς τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
5: Μπορώ να γυρίσω λίγο προς τα εδώ να κοιτάω την οικογένεια.
0: Μανώλη, στο σκηνοθέτη μας απευθύνομαι. Ο σκηνοθέτης θέλει μαθήματα εκεί, έτσι. Εντάξει, δηλαδή ένα πλάνο δεν μπορούσε να δείξει λίγο τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη όσο ακούει, όσο τα έλεγε όλα αυτά.
2: Τον έδειξε,
0: Σάκαρη,
2: αλλά άργησε λίγο.
0: Ναι. Ένα πλανάκι, ρε Μανώλη. Δεν έπρεπε ο σκηνοθέτης.
2: Γράφηκε λίγο όμως. Κατέβασε έτσι το βλέμμα του ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Τον είδες, δηλαδή.
0: Μια-δυο σφήνες στην ερωτική εξομολόγηση. Μπράβο. Νομίζω ότι έπρεπε να δούμε τον κύριο Μητσοτάκη.
4: Δεν χάνει αγώνα τη.
0: Τι?
4: Δεν χάνει αγώνα τη ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
2: Και ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του.
4: Ακριβώς, και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι βρέθηκαν εκεί στο γήπεδο και η μητέρα της αθλήτριας της Μαρίας Σάκαρη, η Αγγελική Κανελοπούλου. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικά, πολύ όμορφα αυτά που είπε. Ναι. Και είναι λογικό γιατί είναι δίπλα της, όπως είπαμε, σε κάθε αγώνα. Πανηγύριζε τους πόντους της ξέφρενα. Το λογικό,
0: ερωτευμένα
4: θα μου πεις. Ναι, σωστό. Είναι ερωτευμένο.
2: Το ρύζι θα περιμένουμε τώρα. Το ρύζι.
0: The wedding rice, παιδιά.
2: Έτσι, το wedding rice.
0: Από τη Χαλάστρα, πάνω.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
0: Τι, τελειώσαμε αυτά, ήτανε.
2: Ο Σίκο. Γιατί, όχι, δεν τελειώσαμε. Θα σε γυμνάσω τώρα.
0: Δεν μπορώ τώρα. Έχει ζέστη. Η κυρία Παγώνη είπε να μην γυμναστώ σήμερα.
2: Έχουμε κλιματισμό εδώ. Ναι, δεν θα βγεις μετά. Εδώ θα είσαι. Στη δροσιά.
0: Μέχρι αύριο θα σε περιμένω.
2: Η Αλεξάνδρα Μερακλήδη θα μας γυμνάσει. Δεν μπορείς τώρα να το κάνεις αυτό.
0: Πού είναι η Μερακλήδη και γυμνάζεται?
2: Παιδί μου, τι. Κάνει γιόγκα σε σαπ.
0: Άλλο αυτό. Εντάξει.
2: Δροσίζεται ταυτόχρονα.
0: Έτσι είναι μια χαρά, γιατί αλλιώς θα μας κατηγορούσαν οι τηλεθεατές μας. Δάσκαλοι που δίδασκες θα λέγανε Αλεξάνδρα Μερακλήδη και λόγο δεν εκράτησες. Έτσι όμως ναι, να γυμναστώ. Πού είσαι, μωρέ?
7: Καλή.
8: Στην παραλία, εδώ με την καλύτερη γυμνάστρια, προκειμένου να κάνω γιόγκα πάνω στο σαπ. Είναι λίγο δύσκολη, ε.
2: Είναι πολύ δύσκολο να κρατήσει τη ισορροπία πάνω στο σαπ.
9: Παντού μου προσπαθούμε να κρατάμε ισορροπία, οπότε και εδώ αυτό άλλη μια φορά για εξάσκηση.
2: Πάμε να σας δούμε.
9: Πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Ναι, πάμε.
9: Ωραία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τις αναπνοές μας. Θα καθίσουμε λίγο στην σανίδα μας με τα γόνατα για να νιώσουμε λίγο την ανισορροπία της. Να κλείσουμε λίγο τα μάτια μας. Να κρατήσουμε και τα χείλη απαλά ενωμένα, ώστε να αναπνέουμε χρησιμοποιώντας μόνο τη μύτη. Τόσο στην εισπνοή όσο και την εκπνοή. Αφήστε τα χέρια έτσι στο πλάι για να έχουμε αυτόν τον έλεγχο της ισορροπίας. Βλέπετε τι ωραία που κινείται.
2: Κάντε και εσύ.
9: Πάμε. Λοιπόν, ελάτε να φέρουμε λίγο τις παλάμες μπροστά.
2: Και εγώ την ισορροπία.
9: Να ανέβουμε στα γόνατα και τις παλάμες.
0: Εύκολο.
9: Να ανοίξουμε λίγο τη βάση μας. Το μυστικό είναι όσο πιο ανοιχτή βάση, έχουμε καλύτερη ισορροπία.
2: Ωραία.
9: Πάμε ωραία να ανυψώσουμε το θώρακα εισπνέοντας και με την εκπνοή να δημιουργήσουμε καλή καμπύλη. Το ίδιο εισπνέω, ανοίγω. Και εκπνέοντας κλείνω. Για να έρθουμε ωραία στην ευθεία μας, πάμε να πατήσουμε στα δάχτυλα των ποδιών και να γίνουμε μια σανίδα. Εύκολο.
2: Α, κάνουμε και σανίδα, έτσι. Μπράβο. Πάμε στο ΣΑΠ, ωραία.
9: Ενεργοποιούμε κοιλιά, γλουτούς και τα βρίσκουμε. Πάμε ωραία, να λυγίσουμε γόνατα, αγώνες, ώστε να έρθουμε βρούμητα στην σανίδα μας.
7: Ωραία.
9: Και να δοκιμάσουμε το δεξί μας χέρι, Αλεξάνδρα.
7: Ναι.
9: Δεξί πόδι.
7: Ναι.
9: Κρατάμε. Ωραία. Μπράβο, τεντώνουμε αριστερό και αριστερό χέρι πόδι για να ανασηκώσουμε λίγο ψηλότερα, έτσι λίγο να ενισχύσουμε πίσω τη ράχη μας. Το ίδιο θα συμβεί και για την άλλη μας πλευρά. Αριστερό, τεντώνουμε δεξί, ανασηκώνουμε. Και μαλακά, δοκιμάζουμε και τα δύο, μια φορά το έχουμε κάνει.
7: Πάμε,
9: δύο πόδια, δύο χέρια. Ενεργοποιούμε ράχη και ανεβαίνουμε. Τόσο όσο. Επιστρέφοντας, πάμε να πατήσουμε.
7: Ωραία.
9: Και θα γυρίσουμε ωραία στα γόνατα όπως και ήρθαμε. Μαζεύουμε, φέρνουμε λίγο τα γόνατα πιο μπροστά για να είμαστε στο κέντρο μας. Και ανεβαίνουμε σε εδώ, στο κέντρο.
2: Κατερίνα, πόση
9: και για
2: ώρα...
9: να τεντωθούμε έτσι κλείνοντας, ναι.
2: Πόση ώρα,
9: παρακαλώ.
2: Πόση ώρα κρατάει το μάθημα αυτό δηλαδή.
9: Κανονικά κρατάει μία ολόκληρη ώρα.
2: Μία
9: τώρα
2: εμείς
9: σας δείχνουμε ένα ποτπουρί για να πάρετε μια γεύση. Ναι, βέβαια.
10: Μία ώρα και το βγάζουν οι μαθητές.
9: Ναι, γιατί δεν είναι όλο δύσκολο. Έχει ωραία σημεία όπως και τώρα. Εδώ που θα καθίσουμε στο πλάι, θα τεντώσουμε τα πόδια μπροστά. Έλα, μπράβο. Okay. Μαζί. Πώς κάνουμε έτσι ηλιοθεραπεία, στηριζόμαστε. Και απολαμβάνουμε εδώ. Πολύ ωραία, να και τα ωραία κομμάτια. Και τα πιο ωραία που είναι για το τέλος, ερχόμαστε τελείως ξαπλωμένοι στο έδαφος. Για να απολαύσουμε εδώ τον ήλιο, τον κυματισμό. Και γιατί όχι και την ηλιοθεραπεία.
0: Εντάξει, σας ζηλεύουμε, αλήθεια.
2: Είστε
0: κάνεις
2: πολύ
0: και
2: ωραία.
0: Μια μπουκιά μετά. Δροσίζεσαι.
2: Πολύ ωραία.
9: Θα την κάνουμε για εσάς.
0: Χαλαρώνει τελείως το κορμί, έτσι. Χαλαρώνει τελείως το κορμί.
2: Κατερίνα,
0: μετά τη γιόγκα.
2: Να έρθουμε ωραία. Με τον Γιώργο να κάνουμε κι εμείς γιόγκα.
9: Με βρίσκεται στο Χαλάνδρι, στο Μάνταλα, μαζί με τη Βασιλική.
2: Ωραία, κοντά.
9: Και κάνουμε πολλά ωραία τέτοια πράγματα. Εξορμήσεις, ριτρίτ.
2: Αλλά όλοι μαζί μπορούμε να πάμε στη θάλασσα.
9: Κάθε φορά αλλάζουμε παραλία, δεν είμαστε κάπου συγκεκριμένοι.
0: Ωραία, πολύ ωραίο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο.
2: Μπράβο,
0: και έρχονται άντρες, γυναίκες, ηλικίες κλπ.
9: Όλες οι ηλικίες, γιατί το μάθημα προσαρμόζεται στην ηλικία, στην ανάγκη.
0: Και έρχομαι εγώ, ας πούμε, και που δεν έχω καμία σχέση με γιόγκα και λέω ότι θέλω να κάνω αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που είδα στην εκπομπή Action τώρα.
9: Και βέβαια μπορείτε.
0: Ωραία.
9: Και βήμα-βήμα θα τα καταφέρουμε. Αρκεί να έχουμε θέληση.
2: Μια και σταδιακά χαρά. Και σιγά-σιγά θα δυσκολεύει και το πρόγραμμα.
0: Φαντάζομαι.
2: Θα είναι πιο έτσι
9: απαιτητικό
2: και θα τα καταφέρνουμε σιγά-σιγά.
0: Έχει πολύ ωραίο stretching. Mm-hmm. Τα μαθήματα γιόγκα έχουν πολύ ωραίο stretching, σωστά, Κατερίνα.
9: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και stretching αλλά και ενδυνάμωση.
0: Ναι,
9: για την καλύτερη έτσι ορθοσομία.
0: Ναι, βέβαια. Έχει πολύ καλό έλεγχο μυϊκών ομάδων και όλα αυτά. Κάνεις focus δηλαδή εκεί με κάποιον τρόπο που δεν ξέρω πώς, αλλά κάνεις focus
9: σε συγκεκριμένες
0: μυϊκές ομάδες.
9: Και το πιο σημαντικό είναι η αναπνοή.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Η σωστή αναπνοή.
9: Γιατί μέσω της αναπνοής μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα αυτά.
2: Το κάνεις κάθε καλοκαίρι αυτό, δηλαδή κάθε καλοκαίρι παίρνεις τις μαθήτριές σου και πηγαίνετε σε παραλίες. Και έχει ανταπόκριση, φαντάζομαι.
9: Ακριβώς, ανυπομονώ το καλοκαίρι.
0: Πόσα μαθήματα, δηλαδή ένα πακέτο, πόσα μαθήματα είναι, Κατερίνα, 10, 15, 5, δεν ξέρω. Μία φορά την εβδομάδα,
9: δεν γίνεται σε πακέτο, γιατί εξαρτάται από τον καιρό, από την παραλία, δεν είναι όλοι διαθέσιμοι.
2: Και η γιόγκα γενικά είναι τρόπο ζωή. Δηλαδή, αν ξεκινήσει γιόγκα, την κάνεις μια ζωή, σε κάνει να αισθάνεσαι.
9: Αν μπορείς να κάνεις, ναι. Βέβαια, και καθημερινά, έστω και λίγο.
0: Εδώ, μωρέ, μέσα στο καταχύμωνο πηγαίνετε, Κατερίνα, δίπλα στη θάλασσα και κάνετε μαθήματα, έτσι δεν είναι. Είναι και αυτό το ιώδιο, η άβρα της θάλασσας.
9: Ακριβώς.
0: Που νομίζω ότι βοηθάει πολύ περισσότερο. Πόσο μάλλον τώρα το καλοκαίρι.
9: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
9: Είναι έτσι, είναι το περιβάλλον μας δίνει δύναμη.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στην κυρία δίπλα σου, Αλεξάνδρα.
11: Καλή
9: μέρα.
2: Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Απολαύστε τη θάλασσα και τον ήλιο τώρα που Ολοκληρώσατε με το μάθημα.
0: Ωραία εικόνα.
2: Έτσι, ναι, δεν θα μας τη ζωρίσει άλλο την Αλεξάνδρα μας. Έχει και άλλα ρεπορτάζ να κάνει. Πρέπει λίγο να ξεκουραστεί, λίγο να πάρει τις ανάσες της.
0: Πού πάμε είναι τώρα, σε ποια παραλία είναι εκεί, μπορείς να καταλάβεις ποια παραλία ήταν. Ωραία ήταν, ε. Πολύ ωραία ήταν.
2: Δεν ξέρω. Θα πάμε διαφημίσεις.
0: Πάμε.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Όλη μας η τεχνογνωσία έτοιμη να προσφέρει αυτό που έχει αξία. Στην πίστα ή στο δρόμο με την ίδια τεχνολογία προσθέτου. BP Ultimate. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Got just the spot for you two.
3: Police officers! Freeze!
4: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
3: Police, freeze!
5: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
6: That's got to be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
12: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
13: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
14: Θάλασσες θα φτιάξω.
12: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ξέρεις
1: έτσι
0: τι
1: γλεντάμε εμείς εδώ στο Action 24.
0: Ξέρεις τι θέλω. Έλα. Θέλω να βρεθώ σε ένα νησί και να συμμετέχω σε ένα γλέντι εκεί παραδοσιακό,
1: ναι,
0: μέχρι το πρωί. Μέχρι το πρωί
1: πού
0: όμως.
1: Να, πού να σε πάω.
0: Ικαρία.
1: Πού να Ικαρία.
0: Ναι, δεν θα είναι ωραία.
1: Πρέπει να πετύχουμε κανένα γάμο.
0: Τι λες, παιδί μου.
1: Πανηγύρι θες.
0: Πανηγύρι.
1: Α, πανηγύρι, έχει, ναι, παντού πανηγύρι.
0: Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Σε ένα νησί, σε ένα πανηγύρι, μέχρι το πρωί εκεί και γύρω-γύρω-γύρω να χορεύουμε. Να,
1: μετά
0: να,
1: την
0: να
1: Παρασκευή.
0: Έχουμε, να μην έχουμε πόδια την άλλη μέρα καθόλου.
1: Μετά την Παρασκευή.
0: Μετά την Παρασκευή.
1: Γιατί
0: την Παρασκευή.
1: Τώρα μέχρι την Παρασκευή πρέπει εδώ καθημερινά να είμαστε.
0: Μακάρι να μην έχουμε κάτι αυτή την εβδομάδα που θα μας μαυρίσει έτσι την ψυχή από,
1: ναι,
0: θέμα επικαιρότητας.
1: Ναι, έχουμε καλή διάθεση, καλοκαιρινή διάθεση και δεν θέλουμε έτσι να το χαλάσουμε.
0: Και να βοηθήσουμε και εσάς που ετοιμάζεστε και για διακοπές ή που είστε διακοπές και μας παρακολουθείτε, να έχετε έτσι και εσείς, ρε παιδί μου, μια πολύ θετική διάθεση.
1: Δεν ξέρω τώρα. Στην Ακρόπολη, ρε παιδιά, θα πρέπει να έχει λίγη ζέστη σήμερα. Γιατί θα πάμε στην Ακρόπολη τώρα.
0: Ποιον έχουμε στείλει, τον Παντός Καιρού.
1: Ο Σπύρος είναι, ο Παντός Καιρού.
0: Τι τραβάς, βρε Σπύρο, κι εσύ.
1: Έλα,
0: αλλά είσαι σούπερ πούμα εσύ.
1: Καλημέρα και πάλι. Τώρα έχει ζέστη, ε.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχει αρκετή ζέστη, 35 βαθμούς Κελσίου, και αυτό επηρεάζει αρκετά και τους τουρίστες, οι οποίοι μας λένε βέβαια ότι αποζημιώνονται όταν ανεβαίνουν πάνω στην Ακρόπολη. Όπως θα δείτε βέβαια, η προσέλευση είναι αρκετά μειωμένη αυτήν την ώρα. Όσοι έρχονται βεβαίως έχουν μαζί τα απαραίτητα, μπουκαλάκια με νερό, βεντάλες, ομπρέλες, καπέλα. Ιδίως πιο σκούρα τα βρίσκουν αυτοί που έρχονται από βόρειες χώρες και από χώρες της κεντρικής Ευρώπης.
0: Σπύρο, να ρωτήσω κάτι.
2: Αρκετή ζέστη.
0: Να ρωτήσω κάτι. Επειδή αναφέρθηκες, ναι, τώρα στο νερό, ήμουνα σε μια παρέα πρόσφατα και το συζητούσαμε. Υπάρχει μια επιχείρηση εκεί, περίπτερο, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, που πουλά ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη ετικέτα μάρκα νερού 6 ευρώ. Μόνο αυτό το νερό. Ισχύει, δηλαδή δεν ξέρω, το έχεις διαπιστώσει.
2: Αυτό το ψάχνουμε. Μιλάς για μια μάρκα νερού η οποία ούτως ή άλλως είναι πιο ακριβή από τις υπόλοιπες.
0: Ναι, αλλά λένε ότι έχει μόνο αυτό το
2: δεν
0: νερό.
2: Δεν έχουμε παράπονα από τους τουρίστες.
0: Λένε ότι έχει
2: θέλουμε
0: μόνο
2: να
0: αυτό
2: να
0: το νερό.
2: Δούμε μετά. Υπάρχει όντως ένα τέτοιο περίπτερο που το λένε αυτό.
0: Είναι θέμα αυτό.
2: Θα ρωτήσουμε
1: τώρα,
2: αν θέλει εδώ κάποιους τουρίστες να
1: αποκάλυψες
2: δούμε αν το θέμα,
1: πιο ακριβά. Αποκάλυψες το θέμα που κυνηγάει ο Αλεξανδρής για το δελτίο.
0: Συγγνώμη, Σπύρο, άμα σου έκανα χαλάστρα. Απλά το θυμήθηκα τώρα που είπες ότι τους βλέπουμε ένα μπουκαλάκι νερό. 6 ευρώ ένα μπουκαλάκι νερό μόνο, λένε,
1: ναι,
0: συγκεκριμένη μάρκα.
1: Ναι. Και σου λέει ότι αυτό έχουμε. Δεν είναι ότι έχουμε άλλο. Δεν έχεις επιλογή για να πάρεις ένα οικονομικότερο.
0: Ναι, είναι φοβερό αυτό, έτσι.
1: Είναι, πράγματι.
0: Δεν το συζητάμε.
2: Να ρωτήσουμε ορισμένους τουρίστες.
0: Γεια, αν θέλεις.
2: Hello. Where are you from?
3: Friends.
2: Yes.
1: Ήρθε να δροσιστεί, καλέ.
3: Yes.
2: Is it extremely hard with this weather? We're experiencing a heat wave now in Greece.
3: Sorry, my English is so bad.
2: What about the weather in your country?
3: It's same.
0: Περίπου το ίδιο.
1: Τώρα πλέον με αυτές τις θερμοκρασίες που είχαμε στη Γαλλία φέτος.
2: So it's okay for you.
3: It's okay for me, but I think for people it can be hard because it's very hot.
2: Thank you very much. Για κάποιους είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ ζέστη. Ο φίλος μας ήταν από την Γαλλία και στη Γαλλία έχει πάρα πολύ ζέστη.
1: Η Γαλλία δοκιμάστηκε φέτος με τρεις καύσωνες. Έτσι, με υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ωραίο μαλλί, Σπύρο, με για το κούρεμα.
2: Hello. Where are you from?
4: Ukraine. Yeah.
2: And is it your first time in Greece?
4: No.
2: You have been here many times.
4: Yes, I've been in summertime especially.
2: Summertime.
4: Because I like this country. Mm-hmm. Yeah, because I work in a Greek company. That's why.
1: Σε ελληνική εταιρεία.
2: Εσύ έχεις πάρα πολλές φορές έρθει στην Ελλάδα. And what about this weather? Is it extremely hot for you?
4: Yes, exactly. Very hot. Yeah. Extremely. I know about this weather because every summertime, especially Athens, have fire. It's true, yes?
0: Ναι, λέει ότι κάθε καλοκαίρι, ρε παιδί μου, είναι πολύ ζεστός ο καιρός εδώ στην Ελλάδα.
4: All people use water, that's why.
0: Το νερό, αρκεί να μην είναι 6 ευρώ.
2: Have you taken any special measures to protect yourself?
4: Yeah, of course, I use too much water.
0: Νερό, παιδιά, το λένε και οι ειδικοί.
2: Maybe a friend espresso will help.
4: Yes, correct.
1: Και καφεδάκι.
2: Ξέρει το friend espresso ο φίλος μας.
1: Δεν το βρίσκεις αλλού.
2: Αρκετοί θα πάνε να πούνε κάτι υδροσυστικό.
1: Το παγωμένο καφέ είναι δική μας.
0: Και τα καφεδάκια.
2: Τώρα βλέπουμε και από πιο βόρειες χώρες. Ενδεχομένως. Hello. Where are you from?
5: Denmark.
6: Denmark.
0: Δανία.
6: You're not used to this weather, right?
5: No, not really.
6: And how do you deal with this?
5: Put a lot of sunscreen on and drink a lot of water. And then, yeah, try to stay in the shade.
6: But does it worth it? Does Acropolis worth it?
5: It was really nice. Very pretty.
0: Μπράβο τους. Μπράβο τους.
2: Ευχαριστούμε την φίλη από τη Δανία. Κάνει ό,τι μπορεί. Δεν είναι συνηθισμένη, αλλά μας λέει και αυτή ότι αξίζει. Η θέα τους αποζημιώνει μόλις φτάνουν πάνω.
0: Εντάξει, είναι λογικό, μωρέ. Είναι λογικό. Ωραία. Ωραίες εικόνες. Ωραίες εικόνες. Προστασία από τον ήλιο.
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση.
0: Με τον αντιλιακά τους, τα καπέλα τους.
1: Κι όμως, αυτό θα σου έλεγα τώρα. Δεν φοράνε περισσότεροι καπέλο. Ναι. Δηλαδή, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τουλάχιστον.
0: Για να μην χαλάσουν το μαλλί, μωρέ τώρα.
1: Άμα είναι φρεσκοκουρεμένοι. Πολύ λένε.
0: Άμα είναι φρεσκοκουρεμένοι, σαν τον Σπύρο τον Αλεξανδρία, εκεί δεν αφορέσει τώρα καπέλο.
1: Ναι, τον έφαγε. Σαν ένα κούρεμα έκανε ο
0: άνθρωπος. Δεν είδε τι ωραίο εδώ έχει το σβήσιμο. Πού είσαι, Σπύρο, έλα να σε δούμε λίγο. Το σβήσιμο σου. Έλα να δούμε το σβήσιμο.
2: Πολύ, ευχαριστώ.
1: Σπύρο, αφήνω το Γρηγοριάδη να σε πειράζει.
2: Με κουρεύει και φίλο μου.
0: Μπράβο.
2: Οπότε είναι και διαφήμιση.
0: Έμα, πώ τον λένε το φίλο σου.
2: Σάβα.
0: Στο Σάβα. Γεια σου, Σάβα.
2: Από τη Λαμία.
0: Και πας στη Λαμία και κουρεύεσαι.
2: Έτυχε να είμαι στη Λαμία τώρα, αυτό το διήμερο, οπότε συνδυάσα και το κούρεμα μας.
0: Συγγνώμη, είσαι από τη Λαμία.
1: Πάει στην Ερμιόνη για να κάνει μπαλαγιάζ.
0: Από τη Λαμία είναι ο Σπύρος. Σπύρο, από τη Λαμία είσαι.
2: Ναι.
0: Α, είσαι από τη Λαμία.
2: Θα σας κάνω tour, άμα σας φέρει ο δρόμος προς τα μέρη μας.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει,
0: ωραία.
1: Σπύρο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε και τον συνάδελφο περατέρ που είστε μαζί. Εκεί να προστατευτείτε λίγο.
1: Εγώ είπα για την Ερμιόνη και τον Παλαγιάζ της Μπουγιούρα.
0: Εκεί πάει.
1: Στην Ερμιόνη. Το καλύτερο μαλλί κάνουμε.
0: Πόσο πληρώνουνε, ξέρουμε.
1: Εκεί μια χαρά οικονομικά είναι. Εδώ είναι πιο ακριβά.
0: Και τότε να πάμε όλοι Ερμιόνη.
1: Να πάμε, γιατί όχι.
0: Τι είναι το
1: πάμε και ωραία.
0: Το αμπαλάζ. Πώς το είπες, αμπαλάζ.
1: Μπαλαγιάζ.
0: Αμπαλαγιάζ. Το αμπαλαγιάζ είναι η συσκευασία.
1: Που μου λέει πάω γυμναστική, παίρνω κρεατίνη. Και εγώ το έλεγα κερατίνη.
0: Πάμε να φύγουμε. Έρχεται η κυρία Βάσου τώρα στη μία, παιδιά, με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
1: Στις 3, back to back, Βασίλης Μπακόπουλος.
0: Στις 6:30 ο κύριος Κουράκος θα είναι εδώ με όλα τα του Μουντιάλ.
1: Στις 7:10 ο κύριος Ξενάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
0: Ο φίλος μου ο Νίκος ο Ελευθερόγλου και η φίλη μου η Αμαλία η Κάντζου στις 8, παρακαλώ.
1: Είμαστε πολλοί φίλοι εδώ όλοι. Ο Γιώργος Πιέρος στις 10 με τους φίλους του, τον Δημήτρη Τάκη και την Ελένη Καλογεροπούλου.
0: Και έρχεται και η κυρία Παπαβασιλείου, επίσης φίλη τα μεσάνυχτα.
1: Φιλικούς χαιρετισμούς αύριο το πρωί στις 10:10.
0: Την αγάπη μας. Γεια σας.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Περισσότερες φωτό! Περισσότερο χορό!
8: Μέχρι το πρωί!
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets! Κερδίζεις καλοκαίρι!
10: Κάνω μούτρα στον Τάκη. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιανού το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
11: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκάς. Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.
12: Τάκης και Μπούμπις.
4: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Νέα βασίλισσα του κόσμου, η Ισπανία αποκαθήλωσε την Αργεντινή. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στη Μαδρίτη για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Τα δάκρυα του Μέση, χειραψία Τραμπ και Σάντσεθ και η viral στιγμή με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να μην φεύγει από το βάθρο της απονομής όλα τα παραλυπόμενα. 52 χρόνια από τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, ήχησαν ξανά οι σιρήνες της μνήμης. Προκλητικός ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας από τα κατεχόμενα. Μιλά για σφαγές των Τουρκοκυπρίων. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνεχίζεται το θρίλερ με τη σωρό γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα. Κανείς δεν την έχει αναζητήσει, που εστιάζει η αστυνομία. Σε κλειό καύσωνα η χώρα, έρχεται και αφρικανική σκόνη. Σε ποιες περιοχές η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς, αναλυτική πρόγνωση από τον Δημήτρη Παπαϊωάννου.

0: Η Ισπανία σήκωσε το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026 και βρέθηκε στην κορυφή του ποδοσφαιρικού κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο βασιλιάς της Ισπανίας παρακολούθησαν τον τελικό του Μουντιάλ. Στις εξέδρες του MetLife Stadium ήταν συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μελάνια, καθώς και τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάννι Ιφαντίνο. Οι τρεις τους είδαν την αναμέτρηση από ειδικά διαμορφωμένο χώρο πίσω από λεξί σφαιρογυαλί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Τον αγώνα παρακολούθησαν και πολλοί celebrities. Οι φίλαθλοι της Αργεντινής αποθέωσαν τον Λιονέλ Μέση, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους για όσα έχει προσφέρει στην εθνική ομάδα με τον ίδιο να ξεσπά σε κλάματα.
1: Ο τελικός του Μουντιάλ στο Νιου Τζέρσεϊ τα είχε όλα. Τα όσα συνέβησαν εκτός του αγωνιστικού χώρου στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη τράβηξαν τα βλέμματα όλου του κόσμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο MetLife Stadium κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στον χώρο των επισήμων που ήταν καλυμμένος με αλεξίσφαιρο πλέξιγκλας. Δίπλα του η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε, ο πρόεδρος της FIFA Τζιάννι Ινφαντίνο και οι ηγέτες του Μεξικό και του Καναδά. Τα βλέμματα όλων τράβηξε η χειραψία του Τραμπ με τον Ισπανό πρόεδρο Πέδρο Σάντσεθ έπειτα από σχεδόν 2 χρόνια δημόσιων εντάσεων. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ντόναλντ Τραμπ απένει με τα μετάλλια στους ιτημένους Αργεντινούς και τους θριαμβευτές Ισπανούς.
2: I would say Spain played better, really. But they both played well. I mean, they got to the finals and it was very exciting actually. It looked like Spain dominated, but it was a very close match.
1: Μάλιστα ο Φακός κατέγραψε τον Τραμπ να μιλά στον Λιονέλ Μέση. Συγκλονιστική στιγμή με τον αρχηγό της Αργεντινής να ξεσπά σε κλάματα ακούγοντας το γήπεδο να τον αποθεώνει.
3: No sé, pensar porque ya no sé si va a poder hacer algo tan grande como esto y a lo mejor bueno, habría que hablarlo. Yo al presidente le estoy agradecido por haberme dado la oportunidad esta de estar en el lugar.
1: Στη συνέχεια ήρθε η στιγμή της Ισπανίας.
4: Για την Ρόχα.
1: Αίσθηση προκάλεσε το στιγμιότυπο με τον Τζιάννι Ινφαντίνο να απομακρύνει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να σηκώσουν οι παίκτες το βαρύτιμο τρόπαιο. Την παράσταση έκλεψε ο τρίχρονος αδερφός του σούπερ στάρ της Ισπανίας, Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος πανηγύρισε έξαλλα την κατάκτηση του τροπέου μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Στις εξέδρες του γηπέδου παρέλασε πλήθος celebrities. Ματ Ντέιμον, Μικ Τζάγκερ, Χαβιέ Μπαρδέμ, Τόμ Κρούζ είναι μόνο μερικά από τα ονόματα των παγκόσμιων στάρ που βρήκαν το μαγικό χαρτάκι και παρακολούθησαν από κοντά το μεγάλο τελικό.
0: Στους δρόμους βγήκαν οι Ισπανοί, ολονύχτη ήταν οι πανηγυρισμοί από Μαδρίτη έως Βαρκελόνη, Σπύρο Μουζακίτη.
5: Με το σφύριγμα λοιπόν της λήξης στο MetLife Stadium του New Jersey, οι χιλιάδες Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους σε όλο τον κόσμο για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Ισπανία μέχρι και την Times Square της Νέας Υόρκης, αλλά και στο Μεξικό. Οι Ισπανοί φίλαθλοι γιόρτασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες την τεράστια διάκριση της αγαπημένης τους ομάδας σε πολλές περιοχές της Ισπανίας, κυρίως στη Μαδρίτη. Η νύχτα έγινε μέρα από τους πανηγυρισμούς.
0: Τώρα, Σπύρο, οι πανηγυρισμοί όμως για την επιτυχία της Ρόχα βάφτηκαν με αίμα. Ένα παιδί 13 ετών έχασε τη ζωή του.
5: Στην πόλη Σουδάδ Ροντρίγκο έγινε το περιστατικό. Οι στιγμές χαράς μετατρέπηκαν σε τραγωδία. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του και ένα κορίτσι τραυματίστηκε όταν κατέρευσε το επάνω τμήμα συντριβανιού, στο οποίο είχαν συγκεντρωθεί πολίτες για να γιορτάσουν την κατάκτηση του τροπέου. Τώρα, σε πεδίο μάχης, όπως βλέπουμε και στα χαρακτηριστικά πλάνα στους δέκτες μας, μετατράπηκε η περιοχή γύρω από τον Οβελίσκο στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, λίγο μετά το τέλος του αγώνα του χθεσινοβραδινού. Ομάδες ατόμων άρχισαν να εκτοξεύουν πέτρες και μπουκάλια προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Ακολούθησαν σφοδρές συγκρούσεις με τους αστυνομικούς να επιχειρούν πεζοί και με μοτοσυκλέτες, ενώ χρησιμοποίησαν και άβρες νερού για να απομακρύνουν το πλήθος.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Νέοι βομβαρδισμοί και επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ για ένατη ημέρα. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν το πρωί ότι ολοκλήρωσαν τα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει, στοχοποιώντας για ακόμη μία φορά γείτονες στον κόλπο και να ανακοινώνει πως επιτέθηκε σε δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ.
6: Κόκκινο πανί για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είναι οι νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες σε ιρανικά πλήγματα στην Ιορδανία. Σφοδρά χτυπήματα για ένατη νύχτα εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις, με την Τεχεράνη να βάζει στο στόχαστρο στρατιωτικές βάσεις στον κόλπο. Οι νυχτερινές επιδρομές της CENTCOM στοχοποίησαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και δίκτυα επικοινωνιών. Η Τεχεράνη έπληξε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη στην Ιορδανία και, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης, ο ένοπλος βραχίωνας πυρπόλησε πλοίο στα στενά του Ορμούζ ανοιχτά του Ομάν.
7: The US responding with force, targeting Iranian troops responsible for the deaths in Jordan. For more than a week, both sides have carried out daily strikes.
6: Ακόμα ένα στρατιώτης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχειρησιακών ενεργειών στο βόρειο Ιράκ, ενώ δεν έχει αναγνωριστεί ο τρίτος στην επίθεση της Ιορδανίας.
8: If the remains are that of the missing service member, that brings the American death toll since the war began to 18.
2: Great people, those great patriots were out there fighting that.
6: Η εκεχηρία έχει καταρρεύσει επί της ουσίας, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να διατηρεί ανοιχτούς διπλωματικούς διάβλους παρά τις αντιδράσεις της Τεχεράνης.
9: What I will say is that the United States always remains open to a diplomatic solution. We've tried multiple times with Iran and we'll continue to try it.
10: Μόνο να μην τσινιμό το τακτικ που κάνει. Να μην τσινιμό το τατσιμί που κάνει. Και μάλλον ο Τζέμπερ Σκόφτλαμ κάνει σαζί με φουρουσινίστ.
6: Το πολεμικό σκηνικό στην περιοχή είναι εκτός ελέγχου και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επανέρχονται με το σενάριο χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν.
0: Η ένταση στη Μέση Ανατολή όθησε ενωδικά τις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Αθηνά Σούτζου, ξεπέρασε τα 91 δολάρια το βαρέλι.
11: Ακριβώς, άλμα στις τιμές του Μπρεν καταγράφουν οι διεθνείς αγορές με το άνοιγμα τους σήμερα Δευτέρα, μετά από ένα Σαββατοκύριακο σφοδρών εκατέρωθεν επιθέσεων. Το πολεμικό σκηνικό είναι εκτός ελέγχου, πυροδοτώντας φυσικά και την άνοδο στα πετρέλαια, η οποία μεταφράζεται και με αύξηση τιμών στην Αγγλία. Να δούμε αναλυτικά τις τιμές του Μπρεν, όπως αυτές καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες. 10 Ιουλίου 74 δολάρια και 34 το βαρέλι, όταν και ξεκίνησαν ουσιαστικά, είναι μία μέρα πριν ξεκινήσουν οι νέες αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. 13 Ιουλίου 81-62 το δολάρια το βαρέλι, ενώ 20 Ιουλίου σήμερα, όπως είπες, 91,41 δολάρια το βαρέλι, και οι αναλυτές επισημαίνουν ότι αναμένεται νέα άνοδος.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Αθηνά. Μαύρη επέτειος η σημερινή, συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Μαζί μας είναι ο Κώστας Αλατζάς, αλλά και ο Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη. Κώστα, ξεκινάω με σένα για να μας πεις τα μηνύματα για την μαύρη επέτειο του Κωνσταντίνου Τασούλα, του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Δένθια.
12: Τα μηνύματα της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής πολιτείας για την παράνομη τουρκική κατοχή στην Κύπρο έχουν μία κοινή συνισταμένη, ότι εδώ και 52 χρόνια εξακολουθεί το βόρειο κομμάτι της Κύπρου να βρίσκεται επί παράνομη τουρκική κατοχή και ότι η Ελλάδα είναι προσιλωμένη για μία λύση στις αρχές του διεθνούς δικαίου και στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, στο μήνυμά του τόνισε ότι η επίλυση του κυπριακού ζητήματος παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ένα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Κύπρος, πρέπει να συνεχίσει να απολαμβάνει την ίδια και ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη από τους κοινούς ευρωπαϊκούς θεσμούς και από την κάθε χώρα ξεχωριστά, για να πέσει το τελευταίο τείχος στην Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, στην ανάρτησή του λέει ότι η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, πιστή στις αρχές του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος. Συνεχίζουμε λοιπόν το δύσκολο αγώνα. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε, καταλήγει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, στο δικό του μήνυμα, είπε ότι τιμάμε τους πεσόντες, τους αγνοούμενους και όσους υπερασπίστηκαν την ελευθερία της Μεγαλονήσου. Προς τους αδελφούς μας στην Κύπρο, το μήνυμα είναι σαφές. ιδίως μετά τις πρόσφατες εξελίξεις. Για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίων.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Νίκο, έρχομαι σε σένα. Προκαλεί η Άγκυρα ανήμερα της Μαύρης Επετείου. Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο οποίος βρίσκεται στα κατεχόμενα, έκανε προκλητικές δηλώσεις, επιμένοντας τη λύση των δύο κρατών, ενώ χαρακτήρισε την τουρκική εισβολή ως ειρηνευτική επιχείρηση.
13: Ιωάννα, σήμερα κορυφώνονται οι εκδηλώσεις στα κατεχόμενα με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, την οποία η Άγκυρα τη χαρακτηρίζει ως ειρηνευτική επιχείρηση. Ο Ταγί Περντογάν δεν δίνει το παρόν στα κατεχόμενα, όπως συνηθίζει. Ωστόσο, βρίσκεται εκεί ο Γιασάρ Γκιουλέρ, που εκπροσωπεί την τουρκική κυβέρνηση, και εκεί και από εκεί, μιλώντας με Τούρκους στρατιώτες, αποτύπωσε την αδιάλακτη πάγια θέση της Άγκυρας όσον αφορά το Κυπριακό. Καταρχάς, ανέφερε ότι ο τουρκικός στρατός με την τουρκική εισβολή δημιούργησε ένα ασφαλές ειρηνικό περιβάλλον τόσο για τους Τούρκους αλλά και για τους Έλληνες. Επέμεινε στη λύση των δύο κρατών ο Υπουργός Άμυνας Τουρκίας και δήλωσε ότι είναι αναγκαίο να επιβεβαιωθεί η κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων. Τα έβαλε στη συνέχεια με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκεκριμένα, με αφορμή ένα πρόσφατο ψήφισμα που αναφερόταν στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο, χαρακτηρίζοντάς το ως αβάσιμο, χωρίς καμία ιστορική και ηθική βάση, και ότι έχει καταρτιστεί από ελληνοκυπριακά λόμπι, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια έκανε λόγο για σφαγές και φρικαλαιότητες που διέπραξαν οι Ελληνοκύπροι και η ΕΟΚΑ, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Τουρκίας, και αντίστοιχες φρικαλαιότητες υπέστησαν και οι Τούρκοι, σύμφωνα με τον ίδιο, και στην Πελοπόννησο, ενώ άφησε και αιχμές για το ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετά τον πόλεμο στο Ιράν, και άφησε αιχμές γενικότερα για την συγκέντρωση ξένων δυνάμεων στο νότιο κομμάτι της Κύπρου, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά Ιωάννα, ο Υπουργός Άμυνας Τουρκίας.
0: Νίκο, να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Γιασάρ Γκιουλέρ και επιστρέφω σε σένα.
14: Halbuki EOKA terörüyle gerçekleştirilen katliamlar ve Kıbrıs Türklerine yönelik mezalimler tarihi gerçeklerle sabittir. Geçmişte Mora'da, Balkanlar'da, Anadolu'da, Kıbrıs'ta masum sivillere yönelik işledikleri vahşetler tarihi kayıtlarla ortadayken, bu gerçekleri görmezden gelenlerin siyasi sahiplerle Türkiye'yi ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan değerlendirmeleri asla kabul edilemez.
0: Νίκο, η Άγκυρα θέτει ξανά ζήτημα τουρκικής μειονότητας στη Θράκη με φόντο την αναστολή λειτουργίας σχολείων.
13: Αργά χθες το βράδυ, Ιωάννα, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωσή του, θέτει ξανά την πάγια θέση της Άγκυρας σχετικά με το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας, την οποία αποκαλεί τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη, της Δυτικής Θράκης. Κατηγορεί την Ελλάδα ότι παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης, και με αφορμή την τελευταία εξέλιξη που η Άγκυρα αναφέρει ότι ανεστάλλει λειτουργία σε 8 μειονοτικά δημοτικά σχολεία λόγω του μικρού αριθμού μαθητών. Η Άγκυρα δηλώνει ότι θα βρίσκεται στο πλευρό της μειονότητας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ μετά την αρχιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία των υποθέσεων 9 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε πριν από λίγο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Να τον ακούσουμε.
15: Πρέπει όλοι όσοι έσπευσαν να προδικάσουν την άσκηση ποινικής δίωξης, γιατί όταν μιλάμε για υπόδικο, αναφερόμαστε σε άσκηση ποινικής δίωξης, ή και την ενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να βγουν και να ζητήσουν συγγνώμη από τους συναδέλφους τους, αν είναι βουλευτές στο κοινοβούλιο ή τέλος πάντων στους ανθρώπους αυτούς. Πάρα πολύ απλά. Και επειδή όλα όσα λέμε μένουν, ήταν πάρα πολύ εύκολο να βρω δηλώσεις του Προέδρου και του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ. Και δεν θα σταθώ τόσο στον εκπρόσωπο, γιατί υπάρχει καθαρή διατύπωση η οποία αποδεικνύει αυτά που λένε τώρα είναι άλλη μια κολοτούμπα στο ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, 3 Απριλίου, Αθήνα 984, το Μέσο, δημοσιογράφος Γιώργος Αποστολίδης, μεταξύ άλλων, καθαρά γαλάζιο σκάνδαλο με τις φραγίδες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, 3 Απριλίου επαναλαμβάνω, μια κυβέρνηση η οποία βασίζεται σε δεδηλωμένη υποδίκον. Και 2 Απριλίου, μια μέρα πριν, στη Βουλή, ο κύριος Ανδρουλάκης λέει: «Μπορείτε να σταθείτε πολιτικά όταν έχουμε κυβερνητική πλειοψηφία υποδίκων?»
0: Συνεχίζεται το θρίλερ με τη σωρό γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Κανείς δεν την έχει αναζητήσει μέχρι στιγμής. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται η ταυτοποίηση της γυναίκας και η εξακρίβωση των συνθήκων του θανάτου της. Σήμερα η νεκροτομή θα δώσει περισσότερες απαντήσεις για τον χρόνο θανάτου της γυναίκας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για μια νεαρή ηλικίας 30 περίπου ετών και ύψος 1,65.
16: Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την ταυτότητα της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή και σε προχωρημένη σύψη μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο συγκρότημα κτηρίων στην Κυψέλη.
17: Μπορεί να είναι και ένα άτομο το οποίο δεν έχει δηλωθεί καθόλου, γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις εξαφανίσεων που δεν έτυχε.
16: Μέχρι στιγμής δεν την έχει αναζητήσει κανείς. Οι αστυνομικοί έχουν λάβει δείγμα DNA το οποίο θα συγκριθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια με γενετικά προφίλ προσώπων που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενα αλλά και διαθέσιμα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων της ελληνικής αστυνομίας.
18: Όταν υπάρχει ένα πτώμα το οποίο είναι ταυτοποίητο, οι αστυνομικοί τρέχουν σε εξαφανίσεις είτε πρόσφατες είτε του παρελθόντος. Βέβαια εδώ θα μας βοηθήσει πολύ ο ιατροδικαστής αν καταφέρει να μας προσδιορίσει τον χρόνο θανάτου, πόσο καιρό δηλαδή. Πριν έχει χαθεί η ζωή αυτής της γυναίκας, προφανώς και μιλάμε για εγκληματική ενέργεια από τον τρόπο που βρέθηκε.
16: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί θεωρούν αμφίβολο αν θα υπάρχει βιολογικό υλικό στην τράπεζα δεδομένων.
19: Εάν δεν υπάρχει στην τράπεζα δεδομένων της Ελλάς δείγμα, είναι αδύνατη η ταυτοποίηση δυστυχώς.
16: Το εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου βρέθηκε η βαλίτσα είναι γνωστό στις αρχές ως σημείο που συχνάζουν χρήσες ναρκωτικών ουσιών. Το στοιχείο αυτό αξιολογείται στο πλαίσιο της έρευνας με τους αστυνομικούς να εξετάζουν και το σενάριο η άτυχη γυναίκα να ήταν τοξικοεξαρτημένη, να είχε φύγει από την οικογένειά της και για τον λόγο αυτό να μην έχει αναζητηθεί από συγγενικά πρόσωπα.
17: Το σημείο εκείνο είναι ένα σημείο που ήταν κέντρο διαρχομένων ναρκωμανών. Τηλέφωνο δεν βρέθηκε για να έχω μια άρση απορρίτου να δούμε ή να δούμε σε ποιον ανήκει, έστω και αν υπήρχε ένα τηλέφωνο το οποίο μπορεί να είχε μια πακιστανική γραμμή.
20: Δυστυχώς, άνθρωποι που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, να το πούμε έτσι, εξαφανίζονται και δεν υπάρχει κανένας συγγενής, φίλος, οικείος να το δηλώσει στην ελληνική αστυνομία για να μπορέσει να οδηγηθεί η αστυνομία στην ταυτοποίηση.
16: Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, πρόκειται για γυναίκα περίπου 30 με 35 ετών, ύψους 1,60 με 1,65, τα μαλλιά κόκκινου χρώματος και δεμένα κότσο, ενώ φορούσε καλοκαιρινή ενδυμασία, μαύρο σορτσάκι και μπλουζάκι.
21: Εξεταστεί ενδελεχώς και η βαλίτσα. Από τη βαλίτσα μπορεί να προκύψουν στοιχεία τα οποία μπορεί να αποδώσουν τους δράστες. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο να γίνει διερεύνηση και της βαλίτσας με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δηλαδή δακτυλικά αποτυπώματα, γεννητικό υλικό ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο μπορεί να εκμεύσουμε από αυτό το αντικείμενο.
16: Από την πρώτη εξέταση της ορού δεν προέκυψαν εμφανή τραύματα, ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να αποσαφινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή.
0: Ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, η οποία κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, οδηγήθηκε ο 25χρονος που συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική και σύμφωνα με το κατηγορητήριο έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο της επίθεσης. Μας ενημερώνει η Θεοδωρά Πότα από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
22: Ξεκινάμε, Ιωάννα, αν μου επιτρέπεις, με μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Έχουμε ένταση αυτή την ώρα έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Εδώ νωρίτερα υπήρχε συγκέντρωση σε εξέλιξη ατόμων του ευρύτερου αναρχικού χώρου προς ένδειξη αλληλεγγύης στον
0: τέταρτο
22: άνθρωπο, στον 25χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε, ναι, στη ενώπιον της ανακρίτριας. Βλέπεις τώρα στα πλάνα που μεταδίδουμε, η συγκέντρωση είχε πραγματοποιηθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο. Βλέπεις ότι η ένταση μεταφέρεται αυτήν την ώρα στην οδό 26 Οκτωβρίου, εδώ που κινούμαστε. Ήταν πολύ μεγάλη, πραγματικά.
0: Τι έγινε ακριβώς τώρα για να καταλάβουμε, επιτέθηκαν στους αστυνομικούς?
22: Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ότι η ομάδα ατόμων του αναρχικού χώρου μετέβη μέσα στο δικαστικό μέγαρο της

0: αν υπάρχουν άλλα άτομα. Βλέπουμε τους αστυνομικούς.
1: Μπροστά από τους αστυνομικούς.
0: Γίνεται κάποιος κλεφτοπόλεμος στα γύρω στενά, στη γύρω περιοχή. Έχουν προχωρήσει πιο μπροστά από ό,τι βλέπουμε τώρα, Θεοδώρα. Αυτή η ομάδα των ανθρώπων
1: ακριβώς, μπροστά από τους αστυνομικούς στο... είναι οι συγκεντρωμένοι επί της ουσίας που είχαν συγκεντρωθεί εδώ για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στον 25χρονο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση σε ό,τι αφορά πάντως το δικαστικό πεδίο. Ο 25χρονος, μαθαίνουμε ότι κατέθεσε υπόμνημα ενώπιον της ανακρίτριας, αρνείται τις σε βάρος του κατηγορίες, λέει ότι δεν έχει καμία σχέση, καμία εμπλοκή με την συγκεκριμένη υπόθεση, αρνείται ότι διαχειρίστηκε τα κλειδιά του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη. Ωστόσο, ανακρίτρια και εισαγγελέας τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο, δείχνοντάς του το δρόμο για τις φυλακές.
0: Σε αφήνουμε να κάνεις ρεπορτάζ, Θεοδώρα, και φυσικά για οτιδήποτε νεότερο θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Τραγικό τροχαίο δυστύχημα είχαμε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης με έναν νεκρό, Χριστίνα Αγγίκα, ο 30χρονος, εντοπίστηκε απανθρακωμένος δίπλα στο αυτοκίνητό του.
2: Ακριβώς, Ιωάννα. Ο νεαρός κινούταν στο παράδρομο της Εγνατίας Οδού, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημά του εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ. Από την σύγκρουση, το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας πυρκαγιά και στην χαμηλή βλάστηση γύρω από το σημείο. Οι πυροσβέστες που έσπευσαν εκεί εντόπισαν τη σωρό του 30χρονου δίπλα στο όχημα. Η δύναμη της πρόσκρουσης, να πούμε πως ήταν τόσο ισχυρή, που η κολόνα αποκολλήθηκε ενώ ο κινητήρας εκτοξεύθηκε σε μεγάλη απόσταση, γεγονός που καταδεικνύει τη σφοδρότητα του δυστυχήματος. Η Τροχέα Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει την προανάκριση και προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συμβάν, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε μία 15χρονη από δύο άλλες ανήλικες στο Ηράκλειο Κρήτης, μάλιστα Μάνο Τριγώνη. Κατέγραψαν την επίθεση με κινητό. Η μαθήτρια δέχθηκε επίθεση με γροθιές στο κεφάλι.
3: Ακριβώς, η Ιωάννα, σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι δέχτηκε μετά από ξυλοδαρμό μία 15χρονη ανήλικη στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην οδό Εφόδου, κοντά στο λιμάνι του Ηρακλείου, όταν μετά από ένα ραντεβού που είχαν δώσει τα τρία κορίτσια, δηλαδή η 14χρονη και η 16χρονη με την άτυχη 15χρονη, συναντήθηκαν και ξεκίνησαν να την ξυλοκοπούν. Μάλιστα, αναζητείται από τις αρχές και μία 16χρονη, η οποία συμμετείχε στο επεισόδιο και φέρεται να βιντεοσκοπούσε εκείνη τη στιγμή τον ξυλοδαρμό. Να πούμε ότι συνελήφθησαν οι δύο κοπέλες, η 14χρονη και η 16χρονη, οδηγήθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου και αυτή την ώρα βρίσκονται εδώ στα δικαστήρια του Ηρακλείου, στο γραφείο του εισαγγελέα, προκειμένου να ασκηθούν οι ανάλογες διώξεις. Να πούμε ότι συνελήφθησαν και οι δύο γονείς των ανήλικων κοριτσιών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων και αφέθηκαν ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε κλειό καύσωνα βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, χώρα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι το πρώτο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να ανέβει κι άλλο σήμερα. Στα Συτριβάνια αναζητούν δροσιά κάτοικοι και τουρίστες στο κέντρο της Αθήνας, ενώ κυκλοφορούν με ομπρέλες και νερά στους δρόμους. Άνοιξαν οι κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου της Αθήνας. Στην Ακρόπολη βλέπουμε τον Σπύρο Αλεξανδρή. Σε παραλία της Αττικής είναι η Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Ενώ μαζί μας είναι και ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου για αναλυτική πρόγνωση. Να παρακολουθήσουμε πρώτα το βίντεο και επιστρέφουμε με τις συνδέσεις μας.
4: Με τον υδράργυρο να αγγίζει σήμερα και τους 39 βαθμούς Κελσίου, η ζέστη στο κέντρο της Αθήνας είναι ανυπόφορη.
5: Είναι αφόρητη ζέστη, όντως. Γυαλιάει λίγο, νερό. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να είμαστε δροσερά.
6: Δεν παλεύετε με τίποτα, παιδιά.
4: Κάτοικοι και τουρίστες έχουν εφοδιαστεί με τα απαραίτητα. Βεντάλιες, ομπρέλες και νερά για να αντέξουν το καυτό ήλιο.
7: Έχουμε μαζί μας νερά και έχουμε βάλει αντιλιακό.
4: Ο Δήμος Αθηναίων έχει ανοίξει κλιματιζόμενους χώρους για τη φιλοξενία και την προστασία πολιτών από τις υψηλές θερμοκρασίες.
8: Ο ασυδροσιάς της Λέσχης Φιλίας του Δήμου Αθηναίων βρίσκουν από νωρίς το πρωί οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Οι αίθουσες αυτές θα λειτουργήσουν ως ανοιχτοί κλιματιζόμενοι χώροι έως και το τέλος του τριήμερου καύσωνα.
9: Όσο πάει, ανεβαίνει η θερμοκρασία.
4: Καταφύγιο δροσιά στη θάλασσα έχουν βρει από το πρωί μικροί και μεγάλοι.
10: Για μπάνιο. Να δροσιστούμε. Το μπανάκι μας και να γυρίσουμε στο σπιτάκι μας.
4: Οι κοντινές παραλίες θα είναι γεμάτες από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, αφού αρκετοί θα προτιμήσουν τις βουτιές στα κρύα νερά της θάλασσας, μακριά από την αποπνιχτική ζέστη της πόλης.
11: Να βρούμε λίγη δροσιά.
12: Εδώ έχει αρκετή δροσιά και είναι πάρα πολύ όμορφα.
13: Τα διαχώρητα επικρατεί από πολύ νωρίς παραλίες Αττικής, καθώς έχουν

0: έχουν έρθει εν ώψη του καύσωνα να δροσιστούν.
1: Με αφορμή τον καύσωνα, οι ειδικοί συμβουλεύουν τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη υπευθυνότητα και να εφαρμόσουν πιστά τα μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες.
2: Φοράμε καπέλο και βέβαια τα μικρά παιδιά που συνήθως μας αρέσει να πηγαίνουμε στις παραλίες και να τα αφήνουμε εκεί για να παίξουν, για να είναι ωραία. Αυτές τις ώρες, 11 με 5, τα παιδιά θα πρέπει να μείνουν στο σπίτι.
1: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως ηλικιωμένοι, τα άτομα με χρόνια νοσήματα και τα μικρά παιδιά, οι οποίοι πρέπει να αποφεύγουν τις περιττές μετακινήσεις κατά τις ώρες αιχμής.
3: Πρέπει να πίνουμε συχνά νερό αυτές τις μέρες, ακόμα και αν δεν διψούμε. Δεν διψάμε. Από εκεί πέρα, η παραμονή σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους είναι κάτι πολύ πολύ ευεργετικό για τον οργανισμό μας.
4: Προσέχουμε δύο πράγματα, τη θερμική εξάντληση και τη θερμοπληξία. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές μπορεί να είμαστε εκτεθειμένοι στον ήλιο, να περπατάμε παραπάνω, ακόμα και οι νεότεροι που δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα και να νιώθουμε ζάλι, να νιώθουμε αδυναμία. Αυτό είναι σύμπτωμα θερμικής εξάντλησης.
1: Πριν από λίγο, το Υπουργείο Υγείας έβγαλε εγκύκλιο με οδηγίες για την προστασία των εργαζομένων τις ημέρες που ο υδράργυρος θα χτυπήσει κόκκινο, προκειμένου να αποφευθούν τα περιστατικά θερμοπληξίας.
5: Δημήτρης Παπαϊωάννου μαζί μας. Δημήτρη, τα θερμόμετρα ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Θα μας πεις τι θερμοκρασίες έχουμε αυτή την ώρα μεσημέρι Δευτέρας.
6: Ήδη από νωρίς έχουν σημειωθεί τα πρώτα 39, τοπικά φτάνει και στους 40 βαθμούς ο υδράργυρος. Στη Σπάρτη 40 βαθμούς αυτή την ώρα, στη Σκάλα Μεσσηνίας 39 με 40. Γενικότερα και στην Ανατολική Στερεά, στη Μαγρακόμη, στη Φιότητα, 39 με 40 βαθμούς. Έχει ανέβει ο υδράργυρος, είναι η πιο ζεστή μέρα του χρόνου
5: το
6: μέχρι τώρα.
5: Ναι, πίστεψέ με.
6: Ακριβώς. Λοιπόν, στις περισσότερες περιοχές έχει ξεπεράσει 35 με 37 βαθμούς ο υδράργυρος και αναμένεται να ανέβει τουλάχιστον 2 βαθμούς στις επόμενες ώρες. Εδώ στην Αττική, αυτή την ώρα, 38 βαθμούς στο Μενίδη, 38 στα Πατήσια, 37 στη Μάνδρα και 37 στη Βάρη. Αναμένεται να ανέβει ο υδράργυρος 1 με 2 βαθμούς τις επόμενες ώρες και στην Αττική. Αύριο πολύ ζεστή μέρα και η αυριανή. Πολύ κοντά
5: για αύριο, μισό λεπτάκι. Βάλε μια ανωτελεία. Μείνε μαζί μου. Τώρα, αν και η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ υψηλή, οι τουρίστες περιμένουν υπομονετικά να ανέβουν στην Ακρόπολη, Σπύρο Αλεξανδρή.
7: Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Ακρόπολη βρίσκεται στους 35 βαθμούς Κελσίου και έχει την τάση να πάει προς τα πάνω. Οπότε η βόλτα στην Ακρόπολη, η επίσκεψη γίνεται όλο και πιο δύσκολη για τους χιλιάδες τουρίστες. Βεβαίως. Έχει και αντίκτυπο το κύμα αυτό καύσωνα και στην προσέλευση, η οποία είναι μειωμένη σήμερα. Όσοι έκαναν την βόλτα τους στην Ακρόπολη, έβαλαν φυσικά τα καπέλα τους, ομπρέλες, αντιλιακά και πήραν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Θα δείτε τώρα ότι μόλις έχουν ολοκληρώσει την βόλτα τους, στέκονται κάτω από τα δέντρα, στα παγκάκια, για να πιούν νερό, παίρνουν δίπλα από το κατάστημα κάποιο δροσιστικό ρόφημα, παγωτά και ψάχνουν τρόπους να δροσιστούν, καθώς ήταν πολύ δύσκολο, όπως μας είπαν, αυτή η ώρα, αυτό το 2 ώρο που πέρασαν εδώ στην Ακρόπολη, αλλά αποζημιώθηκαν από αυτά που είδαν.
5: Πιο δύσκολο βέβαιος
7: ήταν για τα άτομα που έρχονται από χώρες της Βόρειας Ευρώπης, που δεν είναι τόσο συνηθισμένοι σε αυτές τις θερμοκρασίες.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Αλεξάνδρα Μερακλήδη, έρχομαι σε σένα. Οι τυχεροί, βέβαια, δροσίζονται στις παραλίες.
0: Από νωρίς το πρωί ο κόσμος έχει έρθει στην παραλία προκειμένου να ζητήσει μια ανάσα δροσιάς. Βλέπουμε έχουν έρθει οικογένειες μαζί με μικρά παιδιά, αλλά και παρέες. Απολαμβάνουν φυσικά τη βουτιά στην παραλία, ενώ έχουν έρθει καλά οργανωμένοι. Όλοι φοράνε αντιλιακό, γυαλιά ηλίου, καπέλα. Έχουν έρθει τοποθετώντας ομπρέλες, ψάθες και πετσέτες προκειμένου να περάσουν όλη την ημέρα στην παραλία. Ειδικά αυτές τις ώρες τους βλέπουμε κάθε 10 λεπτά να μπαίνουν στη θάλασσα προκειμένου να προστατευτούν. Να φέρουμε κιόλας πολλοί έχουν έρθει μαζί με νερά, φρούτα και σαλάτες, καθώς θα περάσουν όλη την ημέρα στην παραλία, αντιμετωπίζοντας έτσι τον καύσωνα. Ενώ όσο περνάει η ώρα, Ιωάννα, βλέπουμε όλοι και περισσότεροι, μόλις τελειώνουν την εργασία τους, να έρχονται να ρίξουν μια βουτιά στην παραλία προκειμένου να δροσιστούν.
5: Και όχι μόνο τη μέρα, και το βράδυ. Είναι δεδομένο ότι και το βράδυ θα έχει κόσμο εκεί. Σε ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη, έρχομαι σε σένα. Τώρα θα μας πεις τι θερμοκρασίες θα έχουμε αύριο.
6: Λοιπόν, αύριο περιμένουμε ουσιαστικά την κορύφωση του καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν το μεσημέρι πάνω στους 35 με 38. Τοπικά θα φτάσει και στους 40 με 42 σε περιοχές όπως είναι η Θεσσαλία, μακριά από τη θάλασσα, στην Ετωλοκαρνανία και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. 40 με 42 βαθμούς, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τουλάχιστον 6 με 7 βαθμούς πάνω από τα κανονικά την εποχή.
5: Άρα, μιλάμε ότι η αυριανή μέρα θα είναι πιο δύσκολη από τη σημερινή.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι η κορύφωση του καύσωνα.
5: Δεν μπορώ να το σκεφτώ.
6: Η αλήθεια είναι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και το βράδυ είναι μάλιστα και αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Εδώ στην Αττική, Περιμένουμε παρόμοιες θερμοκρασίες, ίσως και λίγο πιο πάνω, ένα βαθμό περίπου πιο πάνω από ό,τι σήμερα. 39 βαθμούς στο Μενίδη, 39 βαθμούς στη Μάνδρα και 38 βαθμούς στη Βάρη. Στο κέντρο της Αθήνας περίπου 37 με 38 βαθμούς. Όμως θα είναι δύσκολες και οι νύχτες, δεν θα πέφτει θερμοκρασία κάτω στους 28 με 29 βαθμούς και στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας και στον Πειραιά. Θα είναι δύσκολες και οι νύχτες, δεν θα υπάρχει θερμική ανακούφιση ουσιαστικά ούτε το βράδυ.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Για το πρόγραμμα προλαμβάνω για την παχυσαρκία μίλησε η Ειρήνη Αγαπηδάκη εδώ στο Action 24. Το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά, είπε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, και ως το τέλος του μήνα οι ασθενείς θα ξεκινήσουν ξανά την αγωγή τους. Να την ακούσουμε.
8: Το πρόγραμμα έχει υψηλότατη συμμετοχή, έχουμε 43.500 δικαιούχους και για το πού βρισκόμαστε. Είχαμε μια τεχνική ανατροπή σε σχέση με την Κομισιόν και το λέω αυτό γιατί γράφονται διάφορα πράγματα. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η Κομισιόν δεν αμφισβήτησε ποτέ ούτε τον επιστημονικό σχεδιασμό του προγράμματος, ούτε και την αξία τη θεραπευτική που έχει η φαρμακευτική αγωγή. Το κομμάτι της τεχνικής ανατροπής έχει να κάνει με ένα άλλο σκέλος, δεν έχει νόημα να ζαλίζω τον κόσμο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι επεξεργαζόμαστε από την αρχή με τον Υπουργό, τον Άδων Γεωργιάδη, από κοινού μια λύση για να μπορέσουμε να εξομαλυνθεί η κατάσταση και πιστεύω ότι μέχρι τέλος του μήνα οι ασθενείς θα έχουν ξεκινήσει ξανά την αγωγή.
5: Χάος με τα κινέζικα δέματα στα Τελωνία. Εκατοντάδες μικροδέματα από Τέμου και Σέιν συσσωρεύονται στο τελωνείο του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω καθυστερήσεων εκτελωνισμού. Αν και από 1η Ιουλίου υπάρχει επιβάρυνση των 3 ευρώ ανακατηγορία, φαίνεται πως οι Έλληνες συνεχίζουν κανονικά τις παραγγελίες τους.
9: Blackout στις αποθήκες του Τελωνίου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έχει προκαλέσει η συσσόρευση χιλιάδων δεμάτων αξίας μικρότερης των 150 ευρώ το καθένα από τις ασιατικές πλατφόρμες Temu και Shein που πλέον επιβαρύνονται με τέλος 3 ευρώ ανά είδος.
10: Έχουμε παραγγείλει κάτι πράγματα εδώ και 20 μέρες, ήρθαν τα 2 και τα υπόλοιπα 5 αγνοούνται.
11: Μου έχει τύχει ακύρωση δέματος.
9: Περισσότερα από 100.000 δέματα παραμένουν κολλημένα στις διαδικασίες εκτελωνισμού. Αυτό συμβαίνει γιατί τα πακέτα από Temu και Shein έχουν πλέον QR code που ενημερώνει πόσους διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων περιέχουν, προκειμένου να υπολογιστεί ο συνολικός νέος δασμός των 3 ευρώ ανά είδος.
12: Έχουν βάλει μια προσάυξη 3 ευρώ, νομίζω σε κάθε αναλογικό άπα ή κάπως έτσι. Δεν προχώρησα στην αγορά.
10: Θα παρέγγειλνα, αλλά όχι τόσο όσο πριν.
9: Στο τελωνείο του αεροδρομίου η διαδικασία ελέγχου δεν είναι αυτοματοποιημένη και γίνεται από υπαλλήλους, οι οποίοι δεν φαίνεται να επαρκούν για να απορροφηθεί ένας τόσο μεγάλος όγκος εκτελωνισμού ανακωδικό προϊόντος, ώστε να επιβληθεί το τέλος των 3 ευρώ. Οι διαδικασίες είναι πλέον χρονοβόρες και οι καθυστερήσεις σημαντικές.
13: Έπεσαν στη μεταβατική περίοδο από την επιβολή του τέλους των 3 ευρώ ανά είδος, το οποίο περιέχει το κάθε μικροδέμα. Τώρα κάποια μπορεί να μην ήταν και των 150 ευρώ, να ήταν το κάτι παραπάνω, οπότε θα πρέπει να περάσουν Τελωνείο, να εκτελωνιστούν.
14: Το Τελωνείο πάντα διαχειριζόταν τα θέματα, απλά δεν εισέπρατε. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει την καθυστέρηση.
9: Οι καταναλωτές που περιμένουν τις παραγγελίες τους, αλλά και επιχειρήσεις που προμηθεύονται προϊόντα μέσω Κίνας, βλέπουν πλέον τους χρόνους παράδοσης να αυξάνονται.
10: Η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει και μια παραγγελία τώρα και πήγε πολύ περισσότερο. Ήταν 30, πήγε 50. Δεν ξέρω αν φταίει γι' αυτό. Αλλά μου κάνει και εμένα εντύπωση.
15: Και την πήρες άμεσα?
10: Όχι, ακόμα περιμένω. 2 εβδομάδες περίπου.
13: 100.000 δέματα τα οποία περίμεναν εκτελωνισμό, ενδεχομένως να μην ήταν για κάποιον ιδιώτη, αλλά ήταν για κάποια επιχείρηση. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις κινέζικης, αν θέλετε, έτσι, ιδιοκτησίας.
16: Ναι.
13: Που εισήγαγαν κατά αυτόν τον τρόπο με τέλος και όχι με δασμούς τα προϊόντα.
9: Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται πλέον να διαχειριστούν τον αυξημένο όγκο αποστολών, ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση και να επιστρέψουν οι παραδόσεις σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Μέχρι τότε, χιλιάδες καταναλωτές θα χρειαστεί να κάνουν υπομονή, καθώς το έμφραγμα στα Τελωνία συνεχίζει να κρατά στιβαγμένα στις αποθήκες δεκάδες χιλιάδες δέματα.
5: Επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη και τη Θεοδώρα Απότα, καθώς πριν από λίγο Θεοδώρα μας έλεγες ότι είχαμε ένταση στην έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης μεταξύ των αστυνομικών και ανθρώπων εκεί που είχαν μαζευτεί για αλληλεγγύη, για να υποστηρίξουν τον 25χρονο που ήταν μέσα στην ανακρίτρια. Έχουν ηρεμήσει τα πράγματα.
16: από το πρωί, οπότε οδηγήθηκε ο 25χρονος στην ανακρίτρια. Είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης άτομα του ευρύτερου αναρχικού χώρου προκειμένου να δείξουν την συμπαράσταση, στην αλληλεγγύη τους στον 25χρονο. Πλέον έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Πώς άρχισε αυτή η ένταση, αυτό το επεισόδιο? Μέσα στο δικαστικό μέγαρο βρίσκονταν ορισμένα από αυτά τα άτομα που πραγματοποιούσαν τη συγκέντρωση αλληλεγγύης και όταν είδαν τους αστυνομικούς να μεταφέρουν τον 25χρονο, ο οποίος, υπενθυμίζουμε, το είπαμε και νωρίτερα, ότι κρίθηκε προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν. Έτσι άρχισε λοιπόν η ένταση, η οποία μεταφέρθηκε και στα σκαλιά του δικαστικού μεγάρου της Θεσσαλονίκης. Υπήρξε μια σύγκρουση μεταξύ ατόμων του αναρχικού χώρου και αστυνομικών δυνάμεων των ΜΑΤ που βρίσκονταν στο σημείο. Έπειτα τα άτομα αυτά κινήθηκαν στην 26η Οκτωβρίου και εκεί τα πράγματα ηρέμησαν. Ιωάννα, πλέον το συγκεκριμένο επεισόδιο θεωρείται έληξαν.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδόρα, για την άμεση ενημέρωση. Αλλάζουμε θέμα. Το μπλε καβούρι, ένα ξενικό είδος από τις ακτές της Βόρειας Αμερικής, εξαπλώνεται με ταχύ ρυθμό στις ελληνικές θάλασσες, αλλά και στις εκβολές του ποινιού. Οι ψαράδες κάνουν λόγο για σοβαρές ζημιές στα δίχτυα και επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα, καθώς ανταγωνίζεται τα ντόπια είδη. Το εκλεκτό του κρέας όμως έχει αποκτήσει σημαντική εμπορική αξία, με μεγάλο μέρος της παραγωγής να εξάγεται στην Ιταλία. Όλα δείχνουν λοιπόν πως ο εισβολέας από πρόβλημα εξελίσσεται σε επιχειρηματική ευκαιρία.

0: Ολοένα και συχνότερη είναι η παρουσία του μπλε καβουριού στο δέλτα του Πηνιού, με κατοίκους και επαγγελματίες ψαράδες να κάνουν λόγο για έναν εισβολέα που έχει αλλάξει την εικόνα της περιοχής.
1: Έτσι και βάλεις δύο δίχτυα στον Πηνιό και τα αφήσεις το βράδυ, το πρωί θα έχεις 10-15 καβούρια Ιταλή.
0: Η ιδιονυμική του ονοματολογία είναι Καλινέκτες Σάπιντους και προέρχεται από τις ακτές της Βόρειας Αμερικής. Έφτασε στην περιοχή μέσω των θαλάσσιων μεταφορών, κυρίως με τα ύδατα έρματος των πλοίων και χάρη στην ικανότητά του να προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικές συνθήκες, εξαπλώθηκε γρήγορα σε ποτάμια, εκβολές και παράκτιες περιοχές της Ελλάδας. Οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί εντοπίζονται στον Θερμαϊκό κόλπο, στον Αμβρακικό κόλπο και στις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου Αιτωλικού. Σημαντική είναι επίσης η παρουσία τους στις εκβολές του Πηνιού, όπου οι ψαράδες κάνουν λόγο για μεγάλη αύξηση του πληθυσμού του τα τελευταία χρόνια.
2: Τα μπλε καβούρια, η πιο κοντινή προσέγγιση είναι ότι έχουν έρθει από τον Ατλαντικό με τη θαλάσσια έρματα, τα οποία βάζουν τα καράβια όταν ταξιδεύαν και φέρνανε εμπορεύματα προς τη Μεσόγειο. Επειδή εδώ τα νερά είναι πάλμυρα, δηλαδή είναι και θαλασσινό και γλυκό νερό, δημιουργεί τις εμβρονικές συνθήκες πραγματικά για μεγάλη ανάπτυξη αυτού του πληθυσμού.
0: Το μπλε καβούρι δεν αποτελεί γηγενές είδος της περιοχής. Για τους κατοίκους είναι ο Ιταλός, για τους ψαράδες ένας παλιός γνώριμος αλλά και ένας μεγάλος μπελάς.
2: Η λέξη Ιταλός προσδόθηκε, μάλλον και δόθηκε στα καβούρια από την παραδοχή του εισβολέα. Ήταν ξενικό, εισβολής οι Ιταλοί, εισβολέας αυτό το καβούρι, ονομάστηκε πραγματικά και λέγεται σε όλη το θερμαϊκό του μπλε καβούρι ο Ιταλός.
0: Σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, τα μπλε καβούρια προκαλούν σημαντικές ζημιές στον αλευτικό εξοπλισμό, αλλά επηρεάζουν και τη θαλάσσια ζωή, καθώς τρέφονται με ψάρια, οστρακοειδή, μαλάκια, μικρότερα καβούρια και άλλα σπόνδυλα, ανταγωνιζόμενο τα ντόπια είδη για τροφή και χώρο.
1: Καβούρια έχει πολλά, τα οποία αυτά κάνουν πολύ ζημιά στα δίχτυα και στον βυθό. Όλα τα όστρακα καβούρια τα τρώνε, τα μακυλεύουν.
0: Όσον αφορά την ασφάλεια των λουόμενων, το μπλε καβούρι δεν επιτίθεται στον άνθρωπο. Διαθέτει όμως ισχυρές δαγκάνες και μπορεί να αμυνθεί εάν αισθανθεί ότι απειλείται ή παγιδευτεί. Παρότι το μπλε καβούρι δημιουργεί προβλήματα στο οικοσύστημα και στην αλληλεία, αποτελεί παράλληλα προϊόν με σημαντική εμπορική αξία. Θεωρείται εκλεκτός μεζές και μάλιστα εξάγεται σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές. Το μπλε καβούρι αποτελεί πλέον μέρος της νέας πραγματικότητας στις ελληνικές θάλασσες. Ένας οργανισμός που από τη μία πλευρά προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στους ψαράδες και από την άλλη δημιουργεί μια νέα οικονομική δραστηριότητα, μετατρέποντας έναν εισβολέα σε προϊόν με σημαντική εμπορική αξία.
3: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μετά από 16 χρόνια η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια, εκθρονίζοντας την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση στην παράταση με 1-0.
3: Μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό, η Ισπανία κέρδισε με 1-0 την Αργεντινή στην παράταση και κατέκτησε για δεύτερη φορά το παγκόσμιο κύπελο. Η Ισπανία είχε την απόλυτη υπεροχή στον αγώνα, χάνοντας την πρώτη της ευκαιρία στο 4 με τον Γιαμάλ. Στην επανάληψη στο 64, το δυνατό σου του Όλμο έδιωξε σε κόρνερ ο Μαρτίνες, με τον τερματοφύλακα της Αργεντινής να απαντά στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων στο σου του Νίκο Γουίλιαμς. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Φερνάντες έκανε άτσαλο μαρκάρισμα και χρεώθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την Αργεντινή με 10 παίκτες πριν από την παράταση. Στο 96 ο Νίκο Γουίλιαμς σκόραρε, όμως τον κόλλα ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Μερίνο. Στο 103 η κεφαλή του Μερίνο μέσα από τη μικρή περιοχή έφυγε out. Η εξηλαίωση για την Ισπανία ήρθε στο 106 όταν ο Νίκο Γουίλιαμς με κεφαλιά πάσα μέσα από την καρδιά της άμυνας της Αργεντινής βρήκε αμαρκάριστο το Φεράν Τόρες, ο οποίος δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης πετυχαίνοντας το χρυσό γκολ τίτλου για τη Φούρια Ρόχα.
4: Pues debe ser algo, la felicidad debe ser algo así, pero sobre todo, más que eso, es orgullo, satisfacción, reconocimiento a una gente maravillosa, a unos futbolistas excepcionales, a, insisto, a un grupo humano de los que va a hacer época y que, insisto, es un honor trabajar con ellos.
3: Η Αργεντινή προσπάθησε να απαντήσει με όποιες δυνάμεις της είχαν απομείνει και στο 121 είχε κορυφαία ευκαιρία με τον Σιμεώνε από καλή θέση να σουτάρει out.
5: Yo ya lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario, por eso no me ven que estoy llorando, pero la verdad que yo les tengo que agradecer a este grupo porque han sido unos guerreros.
3: Κορυφαίος ποδοσφαιριστής του Μουντιάλ αναδείχθηκε ο Ισπανός Ρόδρι.
2: Η κατάκτηση της κορυφής του κόσμου από τους Ισπανούς έφερε μία λαοθάλασσα στους δρόμους της Μαδρίτης, σε φόντο κόκκινο και κίτρινο. Εκστασιασμένοι οι Ισπανοί πανηγύρισαν με την καρδιά τους στην κατάκτηση του Μουντιάλ μετά από πάνω από μία δεκαετία.
6: Μεθυσμένη πολιτεία η Μαδρίτη με χιλιάδες κόσμο να ξεχύνεται στους δρόμους της Ισπανικής πρωτεύουσας πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Ένα τελείωτο πάρτι σε κόκκινο και κίτρινο χρώμα έχει αρχίσει και θα κρατήσει για αρκετές ημέρες ακόμα με τους Ισπανούς μεθυσμένους από το νέκταρ της κατάκτησης της παγκόσμιας κορυφής.
7: Increíble, qué barbaridad, qué juego, qué gusto. Viva España, viva el rey.
8: Esto es lo más grande. 16 años llevábamos esperándolo desde que yo era chiquita. Tenía 8 años cuando ganamos la última vez, entonces esto es...
9: Muy contento porque hemos demostrado que realmente somos los mejores del mundo entero.
6: Ο Λουίς Ντελαφουέντε και οι παίκτες του το κατάφεραν. Σκαρφάλωσαν στην κορυφή του ποδοσφαιρικού κόσμου, έχοντας κατακτήσει και την αντίστοιχη κορυφή της Ευρώπης, με τους πρωταγωνιστές να δυσκολεύονται να βρουν τις λέξεις να περιγράψουν τα συναισθήματά τους.
10: No se puede comparar con la Eurocopa, que es algo histórico, que no se puede comparar con la Nation League, que también es algo espectacular, pero ganar un Mundial es único. Ya te digo, tenemos que esperar 16 años, espero que solo tengamos que esperar 4 para conseguir otra estrella, pero hasta el momento creo que tenemos que disfrutarlo y ser conscientes de lo que acabamos de hacer.
11: Muy contentos, es un sueño hecho realidad, un objetivo cumplido, sabíamos que teníamos equipo para poder hacerlo, lo hemos hecho, así que ahora disfrutarlo.
12: Yeah, it's unbelievable. I think since the first day we arrived here, we try to play our football, our style. I think we start a little bit maybe sloppy the first games, but step by step we are improving, we are playing, and I think these last two games we play an amazing football. We dominate both games, we create a lot of chances, we control the game, we concede nothing. So I think we play an amazing football, we deserve this trophy.
6: Τα βλέμματα έκλεψε και ο μικρός αδελφός του Λαμίν Γιαμάλ, ο τρίχρονος Κέιν, ο πραγματικός MVP που έτρεξε αμέσως στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσει με τον σούπερστάρ της Μπαρτσελώνα, με τις εικόνες να είναι μοναδικές και άκρο συγκινητικές. Η Ισπανία ζει το δικό της μοναδικό παραμύθι και η γιορτή κορυφώνεται στους δρόμους της Μαδρίτης με τον κόσμο και τους παίκτες να γίνονται ένα για την κατάκτηση της κορυφής του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
2: Την απόκτηση του Μπέντζαμιν Κιμπιόκ ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Οι Αρκάδες υπέγραψαν συμβόλαιο με το Σουηδό επιθετικό έως το καλοκαίρι του 2028, με το νέο απόκτημα να ενσωματώνεται στην προετοιμασία της ομάδας επί Ολλανδικού εδάφους. Σε ένα συναρπαστικό τελικό, η Μαρία Σάκαρη λήγησε με 2-1 σετ από την Κρίτσικοβα στο Athens Open. Ακόμα και αν ο τίτλος χάθηκε, η Ελληνίδα αποθεώθηκε στο ΟΑΚΑ, ενώ δεν παρέλειψε να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον αραβωνιαστικό της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
3: Η Μαρία Σάκαρη δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο στο ATP 250 της Αθήνας, αφού στο μεγάλο τελικό γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ από την Κρίτσικοβα με 7-6 και 6-3. Στο πλευρό της Ελληνίδας πρωταθλήτριας βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι, όπως φυσικά και ο σύντροφος της Σάκαρη Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τον οποίο συγκινημένη ευχαρίστησε που βρίσκεται συνεχώς κοντά της, κάνοντάς του μια ξεχωριστή αφιέρωση.
13: Αγάπη μου Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που με κάνεις καλύτερη κάθε μέρα και πραγματικά έχεις είσαι ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της τωρινής μου καριέρας. Με έχεις κάνει να πετύχω πάρα πολλά με τη συμπαράστασή σου, με την αγάπη σου και δεν περίμενα ποτέ θα αγαπήσω κάποιον σαν εσένα.
3: Έτσι, η Μαρία Σάκαρη έχασε την ευκαιρία να κατακτήσει τον τρίτο τίτλο της καριέρας της, όμως σίγουρα πήρε πλούσια ψυχολογική υποστήριξη από το κοινό της Αθήνας για τη συνέχεια.
2: Στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε αυτοψία για την εξέλιξη των έργων αναβάθμισης και συντήρησης, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τον τελικό του Μουντιάλ και την κατάκτηση του τροπέου από την Ισπανία.
3: Αυτοψία στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΟΑΚΑ πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός επιθεώρησε από κοντά τις εργασίες συντήρησης αποκατάστασης και αναβάθμισης των αθλητικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, η οποία επένδυση ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων άνω των 60 χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
14: Έχουμε κάνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, ξεκινώντας από την επισκευή του κεντρικού στεγάστρου, τη σύμβαση παραχώρησης για το κλειστό του μπάσκετ. Ξαναφτιάξαμε όλες τις κολυμβητικές δεξαμενές. Το κολυμβητήριό μας, το συγκρότημα των πισινών, 12 πισίνες, είναι το μεγαλύτερο πια στα Βαλκάνια. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ και το ποδηλατοδρόμιο, το οποίο και αυτό επισκευάζεται πλήρως. Βλέπετε από πίσω μου τον περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος και αυτός φυτεύεται. Ο σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε το ΟΑΚΑ όχι απλά σε ένα χώρο άθλησης, διότι σήμερα παραπάνω από 15.000 αθλητές καθημερινά το χρησιμοποιούν. Αναφέρομαι και στα δύο προπονητήρια τα οποία επισκευάστηκαν πλήρως, αλλά και σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Φανταστείτε τον χώρο εδώ πέρα πίσω μας. Η επόμενη μεγάλη παρέμβαση την οποία θέλουμε να δρομολογήσουμε είναι να δημιουργήσουμε στον χώρο αυτό, ο οποίος αυτή τη στιγμή κυριαρχεί δυστυχώς στο τσιμέντο, να δημιουργήσουμε ένα καινούριο πάρκο.
3: Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις στις αθλητικές υποδομές της χώρας, ενώ δεν παρέλειψε να τοποθετηθεί και για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου από την Ισπανία.
14: Νομίζω ότι η Ισπανία κέρδισε δίκαια. Ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε σαφώς το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν μόνο οι στάρ. Απαιτείται ομαδική δουλειά, καλή προετοιμασία.
2: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Στις 3 μην χάσετε την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 6.30 την εκπομπή στο ρυθμό του Μουντιάλ με τον Σταύρο Κουράκο. Επόμενη ενημέρωσή σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό σας απόγευμα.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Ζωή των πιλότων. Σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με συνθήκες καύσωνα και περιορισμένη αστάθεια στη βόρεια βορειοανατολική χώρα θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες, στις περισσότερες περιοχές, θα επικρατήσει γενικά αίθρος καιρός. Γύρω από τα ορεινά υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές σε καταιγίδες που θα εξασθενήσουν αργά το βράδυ. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 2 με 5 και στον Νοτιοανατολικό τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι 2 με 5 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία δεν θα πέσει σε περισσότερες περιοχές κάτω από τους 25 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα διατηρηθεί γενικά αίθρος ο καιρός. Θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 28 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ 26 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Την Τρίτη θα συνεχιστούν οι συνθήκες καύσωνα στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 4 με 5 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τα 6 μποφόρ, ενώ θα επικρατήσει ηλιοφάνεια εκτός από τη βόρεια χώρα, όπου εκεί θα εκδηλωθούν καταιγίδες μετά το απόγευμα. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το παγκόσμιο κύπελο δεν ήταν ποτέ μόνο ποδόσφαιρο. Για κάποιους ήταν ένα παιχνίδι. Για άλλους ήταν η ίδια η πατρίδα. Για πολλούς ήταν πολιτική, προπαγάνδα και εξουσία. Για τους περισσότερους είναι μνήμη και ταυτότητα. Πάντα όμως και για όλους είναι ελπίδα. Και αυτό το βιβλίο αναλύει την ιστορία του κόσμου μέσα από το παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ δεν άλλαξε μόνο το ποδόσφαιρο. Άλλαξε τον κόσμο. Ο Τζόναθαν Βίλσον στο Δύναμη και Δόξα αφηγείται τη φωτεινή, τη σκοτεινή, αλλά σε κάθε περίπτωση συναρπαστική ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Δύναμη και δόξα από την MV Publications.
3: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
4: Αμέσως μετά, The Rookies.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
6: Μία ημέρα σαν κι αυτή, το μακρινό 356 π.Χ., γεννιέται στην Πέλα ο Έλληνας στρατιλάτης Μέγας Αλέξανδρος. Είναι από τις σημαντικότερες μορφές της παγκόσμιας ιστορίας. Σε ηλικία 13 ετών, μαθήτευσε κοντά στον Αριστοτέλη. Ο μεγάλος φιλόσοφος τον μόρφωσε με τα ελληνικά ιδεώδη και του ενέπνευσε τον θαυμασμό και την αγάπη για τον ελληνικό πολιτισμό. Σε ηλικία 20 ετών έγινε βασιλιάς της Μακεδονίας και λίγο αργότερα, ξεκινώντας για την Περσική εκστρατεία, ηγεμόνας της Ελλάδας. Έφυγε από τη ζωή στα 33 του χρόνια και αφού είχε καταφέρει να κατακτήσει εδάφη και πέραν της Περσίας. Οι κατακτήσεις του άνοιξαν τα σύνορα μεταξύ του ελληνικού χώρου και της Ανατολής. Η επικοινωνία με τους βαρβάρους συνέβαλε στην διάδοση του ελληνικού πολιτισμού. Η ελληνική γλώσσα έγινε διεθνής. Τα ελληνικά ήθη πέρασαν σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Ανέτειλε ο πολιτισμός της λεγόμενης ελληνιστικής εποχής, που αποτελεί μια νέα λάμψη του ελληνικού πνεύματος και απόλυτα δικαιολογημένα. Η ιστορία ανακήρυξε τον Αλέξανδρο ως Μέγα. Στο βίντεο παρακολουθούμε πλάνα από την ταινία Αλέξανδρος του Oliver Stone με τον Colin Farrell στο ρόλο του μεγάλου στρατιλάτη. Μία ημέρα σαν την σημερινή γεννιέται η εθνική στάρ της Ελλάδος Αλίκη Βουγιουκλάκη. Έκανε τον ντεμπούτο της στο θεατρικό Σανίδι το 1953 και λίγα χρόνια αργότερα ξεκινά την συνεργασία της με τη Φίνος Φιλμ, μία συνεργασία που άφησε στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου ταινίες όπως «Η Αλίκη στο ναυτικό», «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια», «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο», «Μανταλένα», «Η υπολοχαγός Νατάσα», «Μοντέρνα σταχτοπούτα» και άλλες. Ταινίες που έσπασαν ταμεία και παίζονται ακόμη στην τηλεόραση με χιλιάδες τηλεθεατές να τις παρακολουθούν. Η συνάντησή της το 1959 στα κινηματογραφικά πλατό της ταινίας «Αστέρο» με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ αποτέλεσε απαρχή της ιστορίας του διασημότερου ζευγαριού στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Με την παρακμή του ελληνικού κινηματογράφου, η Βουγιουκλάκη επικέντρωσε τη δραστηριότητά της στο θέατρο, ενώ ασχολήθηκε και με την τηλεόραση. Μεγάλες θεατρικές επιτυχίες της ήταν τα «Καμπαρέ», «Εβίτα», «Ωραία μου κυρία», «Πέψη» και «Λυσιστράτη». Η θεατρική της παρουσία έκλεισε το 1996 με το έργο «Η Μελωδία της Ευτυχίας». Τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς έφυγε από τη ζωή χτυπημένη από τον καρκίνο.
7: Τραβαμπρός!
8: Κι όσα έρθουν κι όσα πάνε!
9: Τραβαμπρός!

Σαν σήμερα, το 1936, γίνεται η πρώτη τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην αρχαία Ολυμπία. Η προθιέρια Κούλα Πράτσικα ανάβει τη δάδα του πρώτου λαμπαδιδρόμου Κώστα Κονδύλη. Η φλόγα θα φτάσει στο Βερολίνο 11 ημέρες αργότερα από 3.840 λαμπαδιδρόμους. Στα αξιοσημείωτα το γεγονός ότι οι δάδες φέρουν το σήμα της γερμανικής εταιρείας Krupp, η οποία παράγει όπλα για τη Wehrmacht. Στο βίντεο βλέπουμε πλάνα από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 1936. Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1969, ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. Αμέσως μετά την ιστορική του πτήση, παραιτήθηκε από το σώμα των αστροναυτών και το 1970 έγινε υπεύθυνος των αεροναυτικών δραστηριοτήτων της NASA. Ο Νίλ Άρμστρονγκ πέθανε στο Σινσινάτι του Οχάιο στις 25 Αυγούστου 2012 σε ηλικία 82 ετών. Στις 20 Ιουλίου του 1974 αρχίζει η τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατίλας, με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Η ελληνική πλευρά πιάστηκε στον ύπνο και η αντίδρασή της εκδηλώθηκε με μεγάλη καθυστέρηση. Η Τουρκία υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για εισβολή, αλλά για ειρηνική επέμβαση με σκοπό την επαναφορά της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο, που είχε καταληθεί από το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου στις 15 Ιουλίου του 1974. Τα τουρκικά αποβατικά σκάφη άρχισαν να αποβιβάζουν δυνάμεις ανενόχλητα στην περιοχή 5 μίλι, 8 χιλιόμετρα δυτικά της Κερίνιας, λίγο μετά τις 5 το πρωί. Σχεδόν ταυτόχρονα, σμήνοι τουρκικών αεροπλάνων άρχισαν τις επιθέσεις, συνεχώς και κατά κύματα, κατά της ευρύτερης περιοχής της Κερίνιας και της Λευκοσίας, ενώ άλλα αεροσκάφη και ελικόπτερα επιχειρούσαν ρήψεις αλεξιπτωτιστών σε επίκαιρα σημεία. Οι κάτοικοι βρέθηκαν στο έλεος των εισβολέων. Αόπλοι πολίτες δολοφονήθηκαν, γυναίκες βιάστηκαν και εχμάλωτοι στρατιώτες εκτελέστηκαν. Η καθυστερημένη κινητοποίηση της Ελλάδας έδωσε τη δυνατότητα στους Τούρκους εισβολής να παγιώσουν τις θέσεις τους και είχε ως αποτέλεσμα την διχοτόμηση της Κύπρου. Σαν σήμερα, το 1989, φεύγει από τη ζωή ο ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού σύγχρονου πολιτισμού. Στο έργο του εκφράζεται κυρίως η χαρά και το θαύμα της ζωής. Οι πίνακες του περικλείουν αφομοιωμένα πολλά λαϊκά και λαογραφικά στοιχεία. Εργάστηκε και ως σκηνογράφος τόσο σε ελληνικά όσο και σε ξένα θέατρα, με μεγάλη πάντα επιτυχία. Άλλωστε, ήταν διεθνώς αναγνωρισμένος ως καλλιτέχνης και ιδιαίτερα στη Γαλλία. Είχε γεννηθεί στον Πειραιά στις 13 Ιανουαρίου του 1910. Στο βίντεο βλέπουμε πλάνα από συζητήσεις με τον Μάνο Χατζηδάκη, με τον οποίο υπήρξαν φίλοι και συνεργάτες.

0: μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
10: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
10: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
6: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: There's a station about 7 or 8 blocks up here.
1: Oh, good enough.
0: Wrong, huh? That guy will take every cent you got if he knows your car can't move and he knows you need it.
1: Great. Where does that leave me?
0: Good hands, let me tell you. Good hands. I'll take good care of you.
2: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
3: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
4: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
5: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
6: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι το ρεύμα και να το σπάει.
7: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
8: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
9: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από 2 εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.

0: It's your choice. In here or out there?
1: Outside.
0: No tricks.

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
7: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
8: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
9: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
10: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
11: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
12: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Χαίρετε, καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στην εκπομπή την αγαπημένη σας. Τελευταία εβδομάδα, 4 και σήμερα έμειναν για να ολοκληρώσουμε την παρουσία μας εδώ και να πάμε να ξεκουράσουμε το απολώνιο κορμί μας. Κύριε Καπετανάκο, τι κάνετε?
1: Όλα καλά, εσείς?
0: Κοιμηθήκατε καθόλου από χθες?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, καλά είμαι και εγώ.
2: Κατάλαβα. Ήρθε αυτό το κόψο.
0: Κύριε Βουλή, έχουμε έρθει από χθες, Βουλή. Welcome.
2: Εντάξει, δούλευα.
1: Έχουμε έρθει από χθες, είπα.
2: Γιατί δεν τσιγαντή.
3: Ο Πάρετ, έπεθε
2: σε τσιγαντή, ρε φίλε. Δεν τσιγαντή.
0: Δεν σε βλέπει.
1: Από την ξενιτιά ήρθα.
0: Δεν σε βλέπει, λέει.
1: Μικρό το ψωμί τη ξενιτιά.
0: Βασίλη, μου, καλώς ήρθες, αγόρι μου.
2: Γεια σου,
0: Βασίλη. Όσο μιλάνε οι άλλοι, πιστεύω.
2: Δυσκολεύτηκες και θα δυσκολευτείς.
0: Πάμε σιγά-σιγά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Χθες κάναμε μια μικρή, ωραία, πεντάωρη εκπομπή.
2: Ήθελα να ήμουν, αλλά δεν μπορούσα.
3: Όπως λέει και ένας φίλος, η εκπομπή μας ήταν καλύτερη από τον τελικό.
0: Ναι, δεν ήταν καλό αυτό.
1: Μακράν.
2: Με την απόδοση Αργεντίνη σίγουρα.
0: Ήταν εύκολο. Και ο Βερβελές που ρωτούσαν χθες δεν δουλεύει, αλλά ήταν με την κόρη. Ξέρεις τι θέλω. Γυαλίζω τώρα. Όταν μπορέσει κάποιος θα μου φέρει ένα πομ-πομ εδώ. Παίξαμε λίγο μπαλίτσα, παιδιά, εδώ πέρα. Παίξαμε λίγο μπαλίτσα.
2: Είναι ιερό τώρα αυτό με το κορίτσι, τώρα είναι ιερή στιγμή.
0: Κλήρωση. Μια πρώτη κουβέντα.
3: Κλήρωση Παναθηναϊκού βγήκε.
2: Τώρα είμαστε τρεις, ξεκινάμε σε λίγο. Τώρα βασικά.
3: Κλήρωση Ολυμπιακού με Ναϊμέγγεν.
0: Μιλήστε, έρχομαι.
2: Έχουμε τους τέσσερις. Τα τέσσερα υποψήφια ζευγάρια. Ένα από αυτά τα τέσσερα θα του κάτσει του Παναθηναϊκού.
3: Ναι. Ναϊμέγγεν, πώς βλέπετε?
2: Ρε παιδί μου, Ολυμπιακός είναι το φαβόρι. Το συζητάμε και στο γραφείο μέσα με τον Τάσο που το λέγαμε.
3: Ναι. Μείναμε από παρουσιαστή.
2: Είναι λίγο ύπουλη ομάδα.
1: Βασίλη, τι λες για τους αντιπάλους?
2: Είναι λίγο ύπουλη ομάδα. Εγώ αυτό ξέρω. Και επειδή την παρακολουθώ την Ολλανδία για κάποιους λόγους και το περσινό που έκανε δεν ήταν τυχαίο. Είναι μια ομάδα αρκετά δύσκολη. Και να τη βάλει γκολ και γενικά. Εντάξει, δεν λέω Ολυμπιακό είναι το φαβορή. Δεν το συζητάμε.
1: Κανονικό Ολυμπιακό τώρα πρέπει να
2: είναι. Πρόσκειται, πάντα στο καλοκαίρι είναι λίγο περίεργο.
1: Okay.
2: Αυτό. Από αυτή την έννοια. Αν ήμασταν Νοέμβρη μήνα, θα σου έλεγα εντάξει, παιδιά, 2-0, 3-0. Δεν είναι εύκολο το καλοκαίρι πάντα. Και είναι ύπουλη ομάδα. Αυτό έχω να πω. Γιατί είναι. Δεν τη βάζει γκολ εύκολα. Δεν είναι ομάδα που
1: είναι εύκολη. Είναι η κλήρωση που θα ήθελε ο Ολυμπιακό.
2: Παρότι είναι Ολλανδική που είναι όσα πάνω αρθούν στην Ολλανδία. Δεν τις βάζει εύκολα γκολ στην Ναϊμέγγεν.
0: Δεν ξέρω αν προλάβα να το πείτε. Τρίτη πέρσι, αυτή, σαν οδική πορεία. Ναι. Και το ασοαθλητικό έχουμε πολύ ωραίο θέμα ανεβάσει. Δύο τελικούς τα τελευταία τρία χρόνια κυπέλλου. Έχει χάσει και τους δύο. Και τους δύο, που λες και εσύ. Είναι μια ομάδα, διάβαζα, με δύο παιχταράδες. Και οι δύο είναι πιθανό να μην παίξουν. Οι δύο αυτοί κοστίζουν ως 40% της αξίας της χρηματιστηριακής της ομάδας. Δηλαδή έχει 50 εκατομμύρια η ομάδα, το 40% αξίζουν αυτοί οι δύο. Όμως ο ένας είναι τραυματίας, είναι αμφίβολος και ο άλλος είναι πιθανό να πουληθεί.
2: Βεβαίως οι Ολλανδοί, επειδή πάντα κοιτάνε και πιο μακριά, μπορεί να τον πουλήσουν, να το συμφωνήσουν κάπου και να πάει μετά τα μάτια στον Ολυμπιακό.
3: Ναι.
2: Όπως είχε κάνει κάποτε την Νίπρο με τον παιχταρά τον Ντόπικ που έπαιξε με τον Παναθηναϊκό και αμέσως την επόμενη μέρα πουλήθηκε στη. Στην Τζιρόνα. Τα ζευγάρια του Παναθηναϊκού στο conference, το οποίο ξεκινάει τώρα, εκλήρωσε λίγο, δηλαδή έχουν περάσει στη διαδικασία. Στο υπογκρουπ είναι Σπάρτα Τρνάβα Σλοβακία ή Τσεσεκά 1948 Βουλγαρία. Λιεπάγια Λετωνία ή Αούστρια Βιέννης. Δεν το λες και καλό. Δεν σου πάρε παιδί μου, αλλά δεν είναι. Έχει πιο εύκολα. Ωραίο είναι αυτό το Ρούνιαβικ Φερόε Κόπερ Σλοβενία. Ωραίο.
1: Να δω πώς θα βγει σύνδεση από Φερόε.
2: Έχω πάει στα Φερόε και πήρα πέσει το αεροπλάνο τη Εθνική.
3: Παναγία μου.
0: Στα Φερόε.
2: Ναι. Όταν χάσαμε το 2-1 την Εθνική Μικόνου που λέγανε τότε.
1: Σοβαρά.
2: Είχα πάει για τον goal, τον goal news που υπήρχε, γιατί δεν μπορούσα να πάει ρεπόρτερ Εθνική και πάω εγώ.
1: Ναι.
2: Και την ώρα προσγειωνόταν, δεν έβρισκε κάτω τίποτα, δεν έβλεπε και τα όργανα λίγο, δεν τα εμπιστευότανε. Και κατέβαινε, κατέβαινε. Ο Μίχλη ήταν τεράστια, απίστευτη, την έκοβε το ψαλίδι. Και εκεί που κατεβαίνουμε, ξαφνικά κάνει το αεροπλάνο ένα βουβ και φεύγουμε έτσι πάνω. Και ακούσα από πίσω κραυγές τους διεθνείς να ορίζουν.
0: Το πήραμε σύγχρονα.
2: Μετά λέει και παιδιά, δεν είχαμε ορατότητα. Κάνω πιλότος, θα κάνουμε μια απόπειρα πάλι σε 20 λεπτά. Ξαναγυρίζει, τίποτα κάτω δεν έβλεπε τέτοιο και φεύγει και πετάει ατάκα συνάδελφος. Και πάμε άλλες 2 ώρες ταξίδι. Πέντε ώρες και ένα τέταρτο μέχρι να πας. Και άλλες 2 ώρες ταξίδι μετά για να πάμε Κοπεχάγη. Γιατί Κοπεχάγη, γιατί είναι συνδεδεμένα με το Φερόε, με το βασίλειο της Δανίας, τα νησιά Φερόε. Στρατότα Φερόε. Παίρνουν από τη Δανία, άμα χρειαστούν να μπουν σε πόλεμο.
0: Το ψωνίζει.
3: Σε τι πόλεμο να μπουν.
2: Ζήμε, ρε παιδί μου, σου λέω τώρα.
1: Με τα νησιά Φίτζη.
2: Και όπως πάμε Κοπεχάγη άλλες 2 ώρες, δηλαδή ταξίδια Γκιούλιβερ, και όπως πλησιάζουμε προς τα αεροδρόμια της Κοπεχάγης, λέει παιδιά, το βλέπουμε τα αεροδρόμια, γιατί μετά δαγκώστε ταυτότητες, δεν φτάνουν τα καύσιμα, λέω.
3: Πραγματικά αυτό πήγα να ρωτήσω, με τα καύσιμα, ρε φίλε.
2: Και φύγαμε την επομένη. Και δεν ξεχνάω ποτέ το σκηνικό. Τότε Κάρα τι μάνατζερ στην εθνική ομάδα. Πάμε στο ξενοδοχείο, τώρα πάμε τα πολλά.
3: Πώς να μην χάσουμε τα εθνική.
2: Όλοι μαζί. Και είμαστε το πρωί, κατεβαίνουμε για πρωινό. Και είναι και ο Καραγκούνης, τι μάνατζερ, αυτό κάτι άλλο της εθνικής. Και σκάει ένας πιλότος Έλληνας, άσχετος. Και λέει, μαγκές, τι κάνετε εδώ πέρα. Του λέμε το και το περιπέτειο. Λέει, άσε, λέει καλύτερα, λέει. Γιατί πριν από δύο χρόνια ξέρετε τι γίνει, τι είχε γίνει. Είχε πάλι ο Μίχλη και ερχόταν υπουργός εσωτερικών, δεν θυμάμαι τώρα, της Δανίας. Και όπως είναι τα δύο βουνά, πολύ στενό το αεροδρόμιο, πιο μικρό και από νησιού, να περάσει ανάμεσα το αεροπλάνο, δεν διάβασε καλά τα όργανα και το έριξε πάνω στο βουνό και κάνει ο Κάρα. Πω, πω! Θα γράφαμε ιστορία στα Φερόε, έκανε ο Καραγκούνης.
0: Καλά, γράψαμε.
2: Ναι. Γράψαμε. Θα γράφαμε άλλη ιστορία.
0: Ξεκάθαρα γράψαμε.
2: Ήταν συγκλονιστικό ταξίδι όλοι. Και εθνική Μυκόνου μετά, 2-1 ήττα κτλ.
0: Λοιπόν, λέμε σε λίγο για την κλήρωση. Ο ΠΑΟΚ πιθανότατα με Άντερλεχτ, λέω
2: ναι.
1: Okay. Επειδή είπαμε για Ολυμπιακό πριν. Το μετά του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ δύσκολο.
3: Βγήκε.
0: Θα βγει 3 Αυγούστου.
1: Παίζει μετά με νικήτρια. Ναι. Σπάρτα Πράγας Λιόν. Ουνιόν Σεσιλουάς Μποντογκλίμ. Έμαθαν τα ζευγάρια.
2: Ζευγάρια. Υποψήφια ζευγάρια.
0: 3 Αυγούστου θα βγει για τον
2: Για ξανά πες τα λίγο γιατί τα πες λίγο.
0: Τώρα είναι αυτό που λέει.
3: Ή Σπάρτα Πράγας ή Λιόν ή Μποντογκλίμ ή Ουνιόν. Δύσκολο.
2: Είναι λίγο.
3: Δεν ξέρεις πια.
0: Εγώ ξέρω πια. Όπως συνήθως πια.
3: Λιόν, θέλεις να αποφύγεις Λιόν.
1: Λιόν.
0: Όχι. Ποια είναι συνηθισμένη. Μποντο. Παντού μπροστά.
2: Α, λες.
3: Θέλει σίγουρα να αποφύγει Λιόν.
0: Ναι.
3: 100%. Τώρα ψάλες όποια
2: και
3: κάτσει.
2: Μποντο το μεταξύ.
1: Μποντο το δυσκολεύει.
2: Είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημα του αυτή. Είναι full φόρμα.
0: Σωστά.
2: Είναι δεύτερο γύρο πάνω
1: στο ίδιο γήπεδο που είχε κάνει παράπονα ο Ολυμπιακός.
2: Με το ντάπιτα κάτω.
1: Τη μοκέτα.
2: Δεν είναι εύκολο.
3: Ναι.
2: Και το τελευταίο ζευγάρι δεν είπα. Νεύτσι. Μπακού, δηλαδή Αζερμπαϊτζάν, δύσκολο ταξίδι. 6 ώρες ταξίδι, 5. Δυνάμο Μίνσκ, Λευκορωσία. Είναι αυτή που τη είχε βάλει τα 4 γκολ πρόπερ στο κόνφερανς με την κολλάρα του Ιαννίτο, ψιλοκρεμαστό.
0: Ναι, μάλιστα. Ας θα περιμένουμε λιγάκι και τα κουβεντιάσουμε σε λίγο αυτά. Κάτσε, και Βερβελέ θα έχουμε, παιδιά. 3:30 θα είναι εδώ Βερβελέ. Πριν από αυτό όμως θέλω να ξεκινήσουμε λίγο μετά το Μουντιάλ. Ρωτάει πολλοί κόσμο, το πάω έτσι.
2: Ναι.
0: Ποιον θα βγάζατε κορυφαίο στον κόσμο αυτό για τη χρυσή μπάλα. Ένας φίλος έχει στείλει 2-3 φορές το ίδιο μήνυμα για τον Φαμπιάν Ρουίθ. Επειδή έχει πάρει τα πάντα αυτό που λέγαμε με την Πάρη. Το κουβεντιάσαμε χθες. Πήρε με την Πάρη, πήρε εδώ. Δεν θεωρώ ότι είναι πιθανό να δώσουν χρυσή μπάλα στον Φαμπιάν Ρουίθ. Αντιθέτως από χθες που πήρε τον τίτλο του MVP του τουρνουά ο Ρόδρυ.
3: Δεν έπαιξε πολύ μες στη σεζόν ο Ρόδρυ όμως, φίλε.
0: Είναι σωστό αυτό που λες. Και δεν πήρε και τίποτα εσύ.
3: Ναι.
2: Κύπελο και λιγκάπ μόνο.
3: Εντάξει. Πολύ δύσκολη εξίσωση η φέτινη χρυσή μπάλα, νομίζω.
0: Και λέει ο άλλος, δίνει στον Εμπαπέ τέταρτο στο Μουντιάλ, δεν πήρε με τη Ρεάλ τίποτα. Όχι.
3: Όχι.
0: Δίνει στον Γκέιν που είχε κάνει εξωγήινη χρονιά επίπεδου Μέση Ρονάλντο στα καλά του.
3: Πιο πιθανό.
0: Η Μπάγερν πήρε εντός.
3: Εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα που το παίρνει.
1: Για να την πάρει πρέπει να έχει κάνει κάτι μεγάλο.
0: Κάτι πολύ μεγάλο, ναι.
1: Να έχει πάει κάπου.
0: Από τους κυπελούχους κόσμου τώρα. Για Μάλτη δίνεις. Με αυτό το τουρνά που έκανε.
2: Πρωτάθλημα και.
1: Μόνο αν πρέπει να τη δώσεις κάπου από την Ισπανία θα την πάρει για Μάλτη. Υποχρεωτικά.
0: Ναι.
3: Τα νούμερα να δούμε. Νομίζω ότι βάσει των αριθμών θα βγει. Ο για Μάλτη νούμερα έχει για παράδειγμα μέσα στη σεζόν πρέπει να δούμε και τι θα κάνει και στο ξεκίνημα της επόμενης. Μέσα στη χρονιά
2: το
3: μάλλον.
2: Δηλαδή. Το φθινόπωρο μέχρι να πάμε στο Δεκέμβρη του.
3: Ώστε να δούμε μήπως θα την πάρει ο Γιαμάλ. Τώρα άλλον.
0: Νικόλα, θέλω να μ' ακούσω όταν διαβάζω εδώ τα μηνύματά σου. Θέλω να μ' ακούσω όταν κουβεντιάζουμε. Και θέλω γενικώς να δίνετε λίγο βάση σε αυτό που λέμε. Τι εννοούμε τώρα, λέμε ο Εμπαπέ. Ναι, έχει βγει πρώτο σκόρε, πάντου έχει δίκιο. Όπου και να παίζει. Πρωτάθλημα Ισπανίας. Έχει βγει πρώτο σκόρε στο παγκόσμιο. Και με 10 γκολ κιόλας. Τα κουβεντιάσαμε χθες. Όμως τα κριτήρια τους, λέμε και πάλι, είναι η ομάδα. Γι' αυτό βάζουμε στην κουβέντα το Φαμπιάν Ρουίθ και λέμε ρε μπάς και το δώσει εκεί, που δεν το πιστεύω πραγματικά αφού με ρωτάς, επειδή έχει πάρει τα πάντα με την Παρί και έχει πάρει τα πάντα και με την Ισπανία φέτος. Δεν ξέρω τα κριτήρια ποια μπορεί να είναι. Υπό αυτές τις συνθήκες πάντως, αν λέμε για τον Ντεμπελέ, είναι στην κουβέντα και ο Κέιν. Με αυτά που έχει κάνει φέτος.
2: Στην τελευταία τριάδα αγώνων πάντως, τετράδα, την Πορτογαλία και μετά. Της Ισπανίας, ο Φαμπιάν είχε κάνει στην άκρη στην 11η τον Πέδρη. Ξεκίνησε με Φαμπιάν.
0: Και τώρα.
2: Και τελευταία τετράδα αγώνων.
0: Σωστά.
2: Μέχρι τον τελικό. Το Φαμπιάν έβαζε, ο οποίος ήταν πάρα πολύ σημαντικός.
0: Ναι. Χθες όχι τόσο, αλλά Τον ημιτελικό, στον ημιτελικό του κατάπια. Ναι.
2: Όχι, και πάλι για του κατάπιου στον Άξονα ήταν πολύ σημαντικό.
3: Ο Ντεμπελέ είναι στην κουβέντα γιατί έχει πάρει τη Champions League και έχει κάνει μαγικά πράγματα. Μαγικά.
0: Η χρυσή μπάλα είναι ατομικό, όχι ομαδικό. Ναι, είναι ατομικό, όχι ομαδικό. Μετράει όμως έτσι. Πίστεψέ με, believe me που λέμε και κάτω στην Τρίπολη. Δες το λίγο τι έχει συμβεί τις προηγούμενες χρονιές. Ποιοι το έχουν πάρει. Αυτοί που έχουν πετύχει πράγματα με την ομάδα τους.
2: Ναι.
0: Ο Κβαρατσχέλη, για παράδειγμα, είναι καταπληκτικός.
3: Τον άκουγα.
0: Τον ακούς.
3: Τον
0: για αυτά που έχει κάνει με την Παρή.
3: Τον ακούω και ξέρεις, ναι, δεν θα έχει και, και άλλη ευκαιρία νομίζω να την πάρει. Ενώ είναι παιχτάρα.
0: Εθνική.
2: Με την εθνική δεν θα κάνει
0: κάτι. Πώς να κάνει κάτι. Αυτό είναι και το λίγο άδικο που λέμε έτσι τώρα.
2: Ναι.
0: Πώς να κάνει.
2: Δεν πάω να περιμένω ότι θα κάνει. Δηλαδή πήγανε στο Euro την προηγούμενη φορά, μπράβο τους, ναι, περάσανε. Στην επόμενη φάση.
0: Αν το πάρει ο Ρουί, θα καταργηθεί το άθλημα. Συμφωνώ.
2: Έχει ταβάνι μετά.
0: Εδώ ήταν το πήρε ο Μόντριτς που είχε κάνει τρομερή χρονιά και λέγαμε τι έγινε εδώ. Το δώσαν στο Μόντριτς. Για το Ρόδρι πρόπερση που το είχε πάρει πάλι μέσος. Πάλι λέγανε διάφοροι τύποι.
2: Που ήταν MVP στο Euro.
0: Που ήταν MVP στο Euro.
1: Είχε κάνει τρομερό Euro.
2: Εντάξει, και ο Μόντιτς βέβαια είχε πάει, ήταν στα prime του, είχε πάρει τη Champions League με τη Real, ένα από τα τρία σερί.
0: Το κριτήριο, αυτό που λέγαμε.
1: Κουβάλα για βραδιά.
0: Το κριτήριο του να έχει πάρει με την ομάδα σου.
2: Αρχηγέτης της Κροατίας.
0: Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα, θα το δούμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λες να είναι η πρώτη του Γιαμάλ. Μπορεί. Εγώ ίσως εκεί πιο πολύ βλέπω. Θα δούμε.
2: Κοίτα, εννοείται θα υπάρξουν και πιέσεις από χορηγούς, από το ένα το άλλο. Πρέπει να βρεθεί η επόμενη μέρα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με τέτοια φράση.
0: Όσον αφορά τους ήρωες, λες.
2: Ναι, τους ήρωες.
0: Έχει βρεθεί, νομίζω.
2: Ναι, να αρχίσουν να καρπώνονται και τίτλους οι ήρωες επόμενες μέρες, γιατί η γενιά αυτή, το Μουντιάλ αυτό σήμανε το τέλος εποχής για τον Κριστιάνο και τον Μέση.
0: Πέτρος Μάνταλος, χρυσή μπάλα. Συμφωνώ. Πάμε, Γιώργο Παπαγεωργίου. Γιώργο, είσαι εδώ.
2: Το ζήσες, παιχταρά μου.
4: Εδώ είμαι, καλησπέρα.
2: Δεν σε είδα χθες, γι' αυτό το παίρνω το λόγο πρώτος. Το ζήσες. Σε ξένη χώρα που έλεγες.
4: Το έζησα και ήταν. Ξεπέρασα τις προσδοκίες μου. Ήταν τρομερό, πραγματικά.
0: Εικόνες, μετάφερε μας, τι έγινε τώρα εκεί. Γιατί να σε δούμε δεν καταφέραμε. Παρότι έχεις φέρει εκεί τους Μπακόπουλους με τα ντρόν και τα υπόλοιπα, δεν καταφέραμε να συνδεθούμε.
1: Το Μπακόπουλους και η Ισπανία γενικά δεν πάει καλά ο σύνδυασμος.
4: Γενικά, όποιος έρχεται εδώ πέρα μαζί μου στην Ισπανία, καταλαβαίνω δεν περνάει και πολύ καλά. Το Βερβελέ τον έβαλα και περπάτησε στους 40 βαθμούς, 5-6 χιλιόμετρα.
1: Κάτσε ρε.
4: Μόνο τον Μπακόπουλο έχω προσέξει πραγματικά.
1: Ήρθε ο Βερβελές, έφαγε 6. Ήρθα εγώ, έφαγα 3. Μπακόπουλος, χάσαμε το γήπεδο.
4: Και σένα σε πρόσεξα, έτσι. Δεν έχεις παράπονο.
1: Εντάξει, η ομάδα δεν πρόσεξαμε λίγο.
2: Εμένα δεν με είδες, αλλά πάλι 4 έφαγα κι εγώ, οπότε δεν έχει
1: κάνει. Ναι. Ο άλλος έφαγε 4 εδώ πέρα.
3: Καλά πάλι.
4: Μόνο ο γουλής μου μένει.
0: Καλό μελέτα και έρχεται. Για λέγε τώρα για χθες, τι έγινε εκεί, τι δεν είδαμε όσον αφορά τους πανηγυρισμούς στη Μαδρίτη.
4: Ναι. Προσπαθήσαμε 5-6 φορές να κάνουμε σύνδεση, ήταν αδύνατο. Γιατί μετά το τέλος, όσο περνούσε η ώρα, γέμιζαν οι δρόμοι, δεν άδειαζαν. Δηλαδή, εγώ πήγα στο σπίτι γύρω στις 5-5.30 και σταμάτησα να ακούω θόρυβο γύρω στις 7 το πρωί. Δεν σταμάτησε το πάρτι προφανώς. Ήταν γεμάτοι όλοι οι δρόμοι, πανηγύρια, θόρυβος, μουσικές. Υπήρχαν και κάποια παρατράγουδα γιατί η Μαδρίτη και η Ισπανία και η Μαδρίτη ειδικότερα έχει πολύ μεγάλη κοινότητα Αργεντινών. Επομένως υπήρχαν κάποια επεισόδια, χωρίς να γίνει βέβαια κάτι πολύ σοβαρό. Αρκετός κόσμος λίγο λιποθύμησε, έχασε τις αισθήσεις του, λογικό, πολλές ώρες στον δρόμο, ζέστη. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία γιορτή. Και σήμερα θα είναι ακόμα μεγαλύτερη η ομάδα. Λίγο την επιστροφή.
0: Για φτιάξει λίγο την επιστροφή, αδέρφια, πάνω στο κοντρόλ για τον αδερφό μας εδώ, να μην τον δυσκολεύουμε. Μ' αρέσει πριν πεις για την σημερινή μέρα που θα είναι πιο σπουδαία. Να πω το εξής. Δεν έγινε τίποτα φοβερό χθες. Λιποθυμούσαν, πέφτανε στα πεζοδρόμια, τέτοια αυτά. Όπως είπε ο Γιώργος μας. Τι ήθελες να γίνει, ρε φίλε, να πεθάνουν κανένα δεκαριά. Προφανώς ήταν
2: ένα παιδάκι.
4: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Όντως.
2: 13 χρονών.
0: Όντως.
4: Ένα παιδάκι. Αυτό πήγα από τώρα. Και το πιο δυσάρεστο.
0: Ναι.
4: Το πιο δυσάρεστο ήταν στη Σαλαμάνκα ένα παιδάκι 13 χρονών έχασε τη ζωή του επειδή κατέρευσε μία γέφυρα.
0: Τι λες, ρε φίλε.
2: Η γέφυρα κατέρευσε τον κόσμο.
4: Ναι, από το βάρος, ναι.
0: Μάλιστα.
4: Ήταν σε ένα μικρό χωριό, επειδή είδα φωτογραφίες, δεν ήταν κάποια μεγάλη γέφυρα, αλλά δυστυχώς το έχουμε ξαναδεί σε τέτοιες στιγμές μεγάλης χαράς να συμβαίνουν τέτοια γεγονότα που αμαυρώνουν λίγο τέτοιες ημέρες.
0: Ναι. Οκ. Πάμε τώρα στα σημερινά. Τι περιμένουμε σήμερα να δούμε.
4: Σήμερα νομίζω θα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακές οι εικόνες. Η ομάδα πρέπει να έφτασε πριν μία ώρα περίπου. Δεν νομίζω ότι έχουν κοιμηθεί, δεν νομίζω ότι τους νοιάζει κιόλας. Στις 4.30-5 περίπου έχουν επίσκεψη στο Βασιλικό Παλάτιο που θα έχουν συνάντηση με τη βασιλική οικογένεια. Και μετά γύρω στις 7 θα ξεκινήσει η πορεία με το Πούλμαν. Θα ακολουθήσουν μια μεγάλη διαδρομή που θα περάσουν από πολλά μέρη της Μαδρίτης και θα καταλήξουν εδώ πέρα πίσω μου στο βάθος. Δεν πήγαμε γιατί αρχίζει να κλείνει ο δρόμος. Στην πλατεία Θυμπέλες, όπου έχουν στήσει ένα πολύ μεγάλο σκηνικό, που θα πάνε και οι παίχτες να δείξουν το τρόπαιο, να μιλήσουν στον κόσμο και να καταλήξει εκεί η μεγάλη γιορτή για να γιορτάσουν όλοι μαζί εδώ πέρα με τον κόσμο τους.
0: Εσύ ποιον θα ψήφιζες MVP, αν είχες τη δυνατότητα?
4: Ρόντρι, ξεκάθαρα. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό τον παιχταρά τον Ρόντρι, ότι επιτέλους παίρνει την αναγνώριση που του αξίζει. Το έλεγα και όταν πήρε τη χρυσή μπάλα. Ότι, okay, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό, ότι δεν μπορούν δηλαδή οι Μέση να πάρουν χρυσή μπάλα. Πάντα παίρνουν οι επιθετικοί. Για μένα, από τη στιγμή που ο Ρόντρι, το είχαμε πει και με τον Κώστα, ότι στα δύο πρώτα παιχνίδια ήταν πολύ μέτριος και υπήρχε μέχρι και η συζήτηση για το αν πρέπει να παίζει βασικός. Από τη στιγμή που ο Ρόντρι έκανε το κλικ και άλλαξε την απόδοσή του, όλοι γύρω του εγώ νιώθω ότι έγιναν αυτομάτως καλύτεροι. Επομένως, ξεκάθαρα για μένα ήταν ο MVP. Είχε πολλούς MVP αυτή η Ισπανία. Δεν μπορείς να φτάσεις σε έναν τελικό μουντιάλ και να το κατακτήσεις χωρίς να έχεις πολλούς πρωταγωνιστές. Αλλά θεωρώ ότι το κλειδί για την Ισπανία ήταν η απόδοση του Ρόντρι και όταν ξεκίνησε πραγματικά να ελέγχει το ρυθμό του παιχνιδιού της Ισπανίας, να βγάζει σωστά την μπάλα από την άμυνα, να κατεβάζει το ρυθμό όποτε χρειάζεται, ήταν πάρα πολύ καθοριστικό για μένα.
0: Το 10 άλλωστε ήταν μια από τις μεγαλύτερες αδικίες, το να μην το πάρει ο σπουδαίος Ινιέστα, που είχε σκοράρει ρίστον τον παρόδο και στον τελικό της Ισπανίας, το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο που είχε πάρει. Το είχε πάρει ο Μέση, αν θυμάμαι καλά τότε, οπότε το καταλαβαίνω αυτό που λες. Ο Ρόντρι πήρε βεβαίως το 24, δεν ξέρω αν είναι εύκολο να το επαναλάβει τώρα το 26. Κουκουρέγια δεν πρόκειται ποτέ, φίλε, να γίνει ίσως MVP, αλλά για μένα ήταν η προσωποποίηση της ψυχής της Ισπανίας. Και το στέλνουν και εδώ αρκετοί φίλοι για το πόσο πολύτιμος ήταν. Λοιπόν, για Παναθηναϊκό βγήκε.
2: Όχι ακόμα.
0: Για δες το λίγο. Σπάρτακ Τρνάβα.
2: Α, βγήκε αυτό.
0: Η Τσέσκα, τι, 1948.
2: Ναι, η Βουλγαρία.
0: Η Βουλγαρία.
3: Τσεσεκά Σόφιας
0: είναι αυτή.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Όχι, κάτσε, δεν ξέρω αν είναι η Τσεσεκά Σόφιας, γιατί έχει δύο τσεσεκάδες εκεί πέρα.
1: Τσεσεκάδες. Αν περάσει την Μπάξη θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Σπάρτακ Τρινάβα, Τσεσεκά 1948.
0: 1948.
2: Υπάρχει Τσεσεκά Σόφιας που ξέραμε η traditional και υπάρχει και μια Τσεσεκά 1948. Μάλιστα. Αυτή είναι η δεύτερη.
3: Α, δεν είναι η Τσεσεκά Σόφιας.
2: Νομίζω πως όχι, είναι κάτι άλλο αυτό.
3: Έχουμε κάνει λάθος δηλαδή.
0: Σπάρτα Τρνάβα είναι.
2: Νομίζω, σου λέω, κάτσα το τσέκα. Τρνάβα είναι δεδομένα. Mm-hmm. Σλοβάκι.
0: Okay.
2: Εντάξει, πάντα αυτές οι ομάδες είναι λίγο περίεργες.
1: Γιώργο, ναι. Αυτή την ομάδα της Ισπανίας την παίρνεις ναι. Όπως είναι και πας και στις επόμενες διοργανώσεις.
4: Αυτό λένε εδώ πέρα. Η μεγαλύτερη συζήτηση σήμερα γίνεται ότι δεν ήταν μια επιτυχία και τέλος. Άμα δεις και τις ηλικίες δηλαδή των παικτών.
1: Γι' αυτό το λέω.
4: Ο Πόρο είναι νέος, ο Κουμπαρσί 19 ετών, ο Γιαμάλ, ναι. Είναι μια επιτυχία στην οποία η συζήτηση σήμερα είναι ότι πρέπει να χτίσουν σε αυτή την επιτυχία. Την παίρνεις και την πας και στις επόμενες διοργανώσεις. Νομίζω ότι ο Ντελαφουέντε πρέπει να πάρει πολύ μεγάλο μερίδιο της επιτυχίας, να του δώσουμε δηλαδή τα εύσημα που του αναλογούν. Τέσσερις διοργανώσεις έχει διευθύνει την Ισπανία, έχει πάει σε τέσσερις τελικούς. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και μιλάμε για έναν προπονητή που δεν έχει προπονήσει ποτέ σε πρώτη κατηγορία, ούτε στην Ισπανία ούτε σε άλλη χώρα. Νομίζω έχει μια πολύ ξεκάθαρη ιδέα του τι θέλει να κάνει, με τους παίχτες που θέλει να κάνει. Έχει κάποια εργαλεία που μπορεί ενδεχομένως να μην είναι πάντα οι καλύτεροι παίχτες. Ας πούμε, ο Ουνάι Σιμών δεν ήταν ο καλύτερος τερματοφύλακας που είχε φέτος. Και ο Ράγια και ο Ζωάν Γκαρσία έκαναν καλύτερες σεζόν. Αλλά πιστεύει σε κάποιους συγκεκριμένους παίχτες που ξέρει ότι θα του κάνουν πέντε συγκεκριμένες δουλειές που θέλει, έχει ξεκάθαρο πλάνο και παίρνει το μέγιστο από όλους τους ποδοσφαιριστές του και έχει καταφέρει να πείσει μια γενιά ποδοσφαιριστών ότι μπορούν να κερδίσουν με το ποδόσφαιρό του, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ξέρεις τι μου αρέσει ακόμα, ρε Γιώργο, αυτό που λες, ότι ο τύπος δεν έχει και το κόμπλεξ να παραδεχθεί ότι κάτι άλλο από αυτό που ξεκίνησε να πιστεύει είναι καλύτερο από αυτό. Δηλαδή, Πέδρο Πόρο. Ο Πόρο μπήκε κάποια στιγμή στην ενδεκάδα και δεν βγήκε πάλι για τον τρόπο που έπαιζε. Άλλο δεξιμπάκ είχε ξεκινήσει. Όσον αφορά τη μεσαία γραμμή, το να αφήσεις τον Πέδρη έξω θέλει κοχώνες. Ναι. Δεν είναι και απλό.
2: Βέβαια.
0: Γιατί ο Πέδρη
4: είναι δύσκολο.
0: Το πολύ σπουδαίο αυτό ταλέντο, το οποίο είναι και ο μεγάλος παίκτης πλέον της Μπαρτσελόνα κλπ. Μότε συνεπάγεται αυτό. Το να τον αφήνεις έξω να βάζεις τον Φαμπιάν Ντουρίθ και να τον έχεις αναπληρωματικό και στα δύο τελευταία παιχνίδια είναι πολύ δύσκολο. Έτσι. Ναι, ειδικά λέω ημιτελικό και τελικό που.
4: Αυτή όμως είναι και η επιτυχία του De La Fuente πάλι, ότι είχε καταφέρει να πείσει όλους τους παίχτες, ακόμα και αυτούς που, που δεν έπαιξαν ούτε ένα δευτερόλεπτο. Mm-hmm. Να τους έβλεπες να πανηγυρίζουν τα γκολ και να
0: έχουν
4: σκοράρει οι ίδιοι. Τους έβλεπες ακόμα και αν, ότι ακόμα και αν έπαιζαν 5 λεπτά, θα έδιναν το ίδιο με τον άλλον που έπαιξε 90 λεπτά. Αυτό είναι επιτυχία του προπονητή προφανώς.
0: Ο Williams, ξέρω εγώ, να μένει εκτός και να παίζω μπαένα και αυτό δεν είναι εύκολο.
2: Ο οποίος ήταν τρομερά επιδραστικός με τον Γιαμάλ στο Euro.
1: Δεν παίξαν οι πιο λαμπεροί και οι πιο γνωστοί Ισπανοί. Έπαιξαν αυτοί που κάνουν τη δουλειά του De La Fuente.
0: Σωστά.
2: Παιδιά, το ξαναλέω, σας το είπα πάλι και το είπα και στο Γιώργο την άλλη φορά. Είναι τεράστια μαγιά του. Οι δύο καλύτεροι του παίχτες στο Euro ήταν σαν να μην, εισαγωγικά, σαν να μην υπήρχαν. Ο Ινιάκη ερχόμενο στον τραυματισμό, ο Γιαμάλ ερχόμενο στον τραυματισμό και όχι καλά.
5: Hola muy buenas, viva España.
2: Hola amigo.
1: Γεια σου ρε μαγκά.
2: Γεια σου ρε μαγκά.
0: Δυνατός,
4: λοιπόν,
0: δυνατός,
4: λοιπόν.
2: Και επίσης, ένα τελευταίο.
4: Δεν κατάλαβα, δεν μπόρεσα να καταλάβω.
0: Τι είπε.
4: Τι μύριζε η ανάσα του. Ήταν μια μίξη κρασιού, μπύρας, ό,τι υπάρχει.
0: Πήγε να του κάνει ένα ελκοντή
2: στο άλλο. Είναι ο ξάδερφος, ο Ισπανός ξάδερφος του Ανδρέα του Άνεργου. Λοιπόν, και να σου πω πια. Λέτε. Τα ακούω για όλους τους παιχταράδες αυτούς. Ναι. Που
0: για δεν είχε ΠΑΟΚ. Καραμπάκη, Τσέσκα. Ο Παναθηναϊκός.
2: Είναι συγκλονιστική.
3: Τσέσκα 1948 είναι.
0: 1948.
3: Είναι άλλη Τσέσκα Σόφια. Ναι.
1: Μέτρια κλήρωση για ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Καραμπάχ Τσέσκα Σόφια.
0: Εδώ Σόφια τώρα.
2: Ναι.
1: Την έχουμε πάρει.
0: Καλό.
2: Καλά στο είπα. Την έχουμε
0: πάρει. Για να μην έχει αμφιβολία.
2: Τσέσκα σε δύο ταμπλό. Καταπληκτικό.
1: Είπε ένα φίλο ότι η Τσέσκα που θα παίξει ο Παναθηναϊκός εκεί υποψήφια. Είναι, την έχουν φτιάξει οι οπαδοί που αντιδρούσαν με τη διοίκηση και έφτιαξαν δική τους ομάδα.
2: Πολύ καλά.
1: Έτσι λένε.
3: Σοβαρά μιλάς.
2: Η μεγάλη καψούρα μου στην Ισπανία, εντάξει, εγώ μάρια την Ολάγνος δεν έχει να κάνει. Ρε φίλε, τι είναι αυτός ο Κουμπάρση.
0: Ναι.
2: Τι είναι αυτό
0: φοβερός,
2: το πράγμα.
0: Φοβερός, ρε, φοβερός.
2: Πλάκα κάνουμε τώρα. Είναι, εγώ θεωρώ το μεγαλύτερο αμυντικό όλων των εποχών τον Μαλντίνι.
3: Αν νόμιζα τον Κουμπάρση.
2: Όχι, εντάξει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, σαν τον Μαλντίνι δεν ξαναπεράσει την ιστορία του ποδοσφαίρου.

0: συνεχίσουμε ακόμα. Σκέψου ότι θα έχει το τέλος της καριέρας στο Γιαμάλ ή ο Κουμπαρσίπουλες.
1: Ναι, ναι.
0: Απίθανο. Έλα, Γιώργο.
2: Είδα ένα τρομερό στατιστικό τώρα που μου το θύμισε ο Κώστας που το είπε. Ότι ο Κουμπαρτσί είχε σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες καλύτερα νούμερα από τον Καναβάρο του 2006, που ήταν πάλι χρονιά Μουντιάλ. Ο Καναβάρο είχε κερδίσει τη χρυσή μπάλα τότε. Και ο Κουμπαρτσί σε αυτό το Μουντιάλ είχε περισσότερες παρεμβάσεις, περισσότερες κερδισμένες μονομαχίες, μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχιών στις πάσεις. Ήταν σε όλα τα νούμερα καλύτερος. Δηλαδή τον συγκρίνουμε με τέτοιους παίχτες πλέον.
1: Απλώς ο Καναβάρο τώρα ήταν η ηγετικότητα, η οργάνωση από πίσω, το αποτελεσματικό μαρκάρισμα στο top επίπεδο.
0: Ναι.
3: Εντάξει, κάτσε να το δούμε σε 8
2: χρόνια. Έχουμε φτάσει σε ηλικία 19 ετών.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Να τον συγκρίνουμε με τέτοιους παίχτες. Δηλαδή, η Ισπανία και η Εθνική Αργεντινής έχει βρει βασικό. Η Εθνική Ισπανίας και η Μπαρτσελόνα έχει βρει βασικό center back για τα επόμενα 12-13 χρόνια εύκολα.
1: Οι γενιές που δημιουργούνται πάντως και τα προϊόντα που έρχονται από πίσω σε Ισπανία και Γαλλία θα επικεντρώσουν πάρα πολύ τελικούς και τρόπια τα επόμενα χρόνια.
0: Θα συναντηθούν πολλές φορές και μεταξύ τους κιόλας.
1: Φαίνεται αυτή τη στιγμή μην μπορούν να ακολουθήσουν άλλες χώρες σε γενιές. Αυτοί δύο βγάζουν πολλά προϊόντα και στη θέση του καλές ομάδες.
0: Η Ισπανία όμως, παρά το βαρετό ποδόσφαιρο που λέει ένας φίλος, που εγώ διαφωνώ κάθετα.
3: Καθόλου βαρετό.
0: Φέρνει τίτλους. Επίσης θα πω κάτι άλλο. Ο φίλος μας ο Ιμπάρμπο πρέπει να είναι ή μικρός σε ηλικία ή να μην θυμάται καλά.
3: Ο Ιμπάρμπο είχε καλά τελειώματα πάντως.
0: Ο άλλος.
3: 2 εκατομμύρια ευρώ δανεισμό.
0: Λοιπόν, λέω για αυτόν
3: εδώ. Ματσόνι.
0: Άκου τώρα. Περίμενε. Λέει, ποιος Μαλντίνι, ρε, έχουν περάσει άλλοι 10 καλύτερα από τότε. Περιμένω να μου το στείλεις. Εγώ βάζω στο ίδιο επίπεδο από τότε. Σέρχιο Ράμος ψηλά, πολύ.
3: Εντάξει. Okay, ναι.
0: Και λόγω τίτλων και λόγω πολλών πραγμάτων.
3: Okay,
0: βάζω Φαντάικ, μου αρέσει πάρα πολύ. Και ψάχνω να βρω πολύ.
3: Πουγιόλ.
0: Όχι, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Δεν είναι. Ήρωας, Πουγιόλ. Ψυχή, Πουγιόλ. Όχι Μαλντίνι.
3: Τι Μαλντίνι, δεν είναι. Ήταν τα πάντα Μαλντίνι.
0: Δεν ξέρω πόσο τον έχει προλάβει, γι' αυτό κρατάω μια επιφύλαξη.
3: Ο Μαλντίνι
0: το κουβεντιάζουμε.
3: Πέταγε και άφηνα βλάκι πίσω του πλάκα κάτω.
0: Ναι, ρε, ήταν τώρα άστο. Ήταν ηγέτη, ήταν
3: τα
0: τώρα
3: πάντα,
0: πολλά
3: πράγματα.
0: Ήταν γρήγορο. Έπαιζε αριστερό μπακ και έπαιζε στόπερ.
1: Δεν ήταν τόσο γρήγορο. Είχε τη γρήγορη σκέψη
0: και
1: την ταχύτητα να διαβάσει τη φάση να παρέμβει πριν χρειαστεί καν να πάει μπάλα εκεί.
3: Εγώ.
1: Σε φωτογράφησα.
0: Κάπως έτσι ήταν και ο Βασίλης μας. Εννοείται. Κάπως έτσι. Καθοδηγούσε την άμυνα εκεί.
3: Και ξέρεις ποιο ήταν πάρα πολύ ωραίο σκηνικό χτες, ρε φίλε, στο τελικό που εντάξει, σαν παιχνίδι δεν έλεγε και τίποτα. Οι Ισπανοί, οι Legends, η προηγούμενη φουριά του 10, που ήταν όλοι μαζί στην κερκίδα και τους έδινε και κάνανε συνέχεια. Τραβάει το πλάνο εκεί.
4: Τρομερό, το σχολιάσαμε.
3: Συνέχεια συζητάνε μεταξύ τους, πειράζουν στον άλλο.
4: Το σχολιάσαμε.
3: Και κάποια στιγμή
4: ο πανηγυρισμός τους είναι μυθικός.
3: Είναι φοβερός. Και είναι τρομερό το σκηνικό που κάνει κάτι καλό τώρα. Τάκλι, δεν θυμάμαι τι έχει κάνει ο μικρός ο Κουμπαρτσί. Και έχει μασίσει ο Πουγιόλ και τον αποθεώνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Φοβερός.
0: Ας πούμε, εγώ βάζω τώρα μου στέλνει ένας Νέστα. Όχι σαν το Μαλντίνι. Καναβάρο όμως τον βάζω ψηλά. Που έχει πάρει και τη χρυσή μπάλα το 6 ο Καναβάρο.
3: Όχι σαν το Μαλντίνι όμως.
0: Ναι, όχι, εγώ τον βάζω ψηλά.
3: Και εγώ με Γιουβεντίνο.
0: Τώρα το λίγο πάνω λίγο δεν πειράζει. Λέω ίδιο επίπεδο να είναι με το Μαλντίνι. Πολύ δύσκολο να βρει. Donation 1, θέλουμε καπετανέκου κανένα μεσάωρο. Α πρόσεχε.
3: Ο Ενακαρίδη ήταν πολύ καλό καπετανέκου.
0: Άλλο. Κάτσε να δω αν έχω χάσει άλλο. Δεν έχω χάσει άλλο, ρε φίλε. Που έγραψα ότι έχουμε χάσει 2 donation. Δεν υπάρχει. Ένα μόνο ήταν. Τώρα δεν γράφει τίποτα. Λοιπόν, για Τραμπ.
3: Ναι.
0: Μια κουβέντα να πούμε. Για Τραμπ.
3: Γιατί μου ανεβάζει την πίεση τώρα.
0: Είναι ο Ινφαντίνο με φιλότιμες προσπάθειες χωρίς να προσβάλλει το αφεντικό του.
3: Ναι.
0: Ωραία, δεν το πάω.
3: Ναι, ρε φίλε, ακριβώς αυτό πώς το λες.
0: Πήγε να τον βγάλει από τη φωτογραφία. Περίμενε υπομονετικά ο Ρόδρυ, περίμεναν επέκταση τη Ισπανία. Τον κοροϊδεύε ο Μερίνο που έκανε τους πανηγυρισμούς εκεί, αυτά εκεί, να ξέρω εγώ που κάνει, που χορεύει. Έγινε περίγελος τη Ισπανία χθες των παικτών. Για όση ώρα έκατσε εκεί. Όλο το γήπεδο πρέπει να έλεγε ρε φίλε.
3: Φύγε αγοράκι μου από το πλάνο.
0: Άκρη, ρε φίλε. Άλλοι πήγαν το παγκόσμιο.
1: Είχε και αποδοκιμασίες Ινφαντίνο Τραμπ στην είσοδό του.
3: Έτσι.
1: Από τον κόσμο.
0: Λογικό, σεβασμός. Εντάξει. Όμως το μετά, το τροφοδοτείς παραπάνωση. Τι κάθεσαι ρε πλανητάρχη πέρα, τι θες.
3: Τι να θέλει, ρε.
1: Να μπει στη φωτογραφία που θα κυκλοφορεί αύριο σε όλο τον κόσμο.
3: Το λέει Κουκουρέγιας, παιδιά. Κουκουρέγιας, όχι Κουκουρέγια. Τι είχε γίνει πέρσι με την Τζέλσι, που ήταν ακριβώς ένα χρόνο πριν στον παγκόσμιο σύλλογο. Που κάθεται πιο κοντά στο πλάνο, δίπλα στο τέτοιο πάνω το σηκώσει, τον Τζέιμς πάνω το σηκώσει. Και του περιμένουν όλοι ότι. Και λέει: Δεν φεύγω, λέει, εδώ θα κάτσω μαζί σας. Και βγήκε η φωτογραφία και έκραζε όλο ο πλανήτης. Που ήταν Τσίκορο Τζέιμς, αυτό το περίεργο το.
1: Εδώ με την νεολαία.
0: Ναι, αλλά και στην Ελλάδα γίνονται κάτι τέτοια.
3: Ναι, ρε,
0: αλλά
3: φίλε.
0: Εδώ λες ότι τουλάχιστον είναι ο πρόεδρος της ομάδας σου. Τώρα όλος είναι εκεί, διοργάνωσε μια τέτοια.
3: Έκανε σαν χάζο χαρούμενο, τον έπαιρνε από το χεράκι.
0: Ναι, να τον πάρει από εκεί.
3: Πρόεδρε, να φύγουμε. Ούτε από εκεί να πούμε. Δεν θα ανοίξει τα foreign office,
0: θα μα δώσει F35, λέει. Τι να σου πω, άμα.

0: Μπουζού που πάει χαμένη, θα έρθει η ώρα σου.
1: Τέλος πάντων, για το φίλο που γράφει πολύ σωστά για Μπαρέζι και Πασαρέλα, είναι πριν το Μαλντίνι ή μαζί ο Μπαρέζι. Ήταν μαζί κεντρικό αμυντικό δίδυμο στη Μίλαν.
0: Μισό σκαλί πιο κάτω.
1: Λέμε όμως για μετά, γιατί λέει μετά, λέει, υπήρξαν κανένα δεκαριά καλύτεροι. Περιμένω τους 10 καλύτερους, δεν τους έχω δει.
0: Ο Ντακαρίρε ήτανε.
1: Ναι, και ο Χένριξεν. Και ο Χένριξεν.
0: Α, όχι, ρε, ναι, ήταν παιχτάρα σου. Ένα καρύρε που σου τώρα για να πει στο στούντιο κανονικά. Με αυτά που λέω.
1: Διαβάζω μηνύματα. Διαβάζω μηνύματα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κύριε Γιώργο, μας έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε?
2: Έχω κολλήσει.
1: Έχω κολλήσει καλά. Γιατί σε έχω αγαπήσει.
3: Μια χαρά είσαι, μαγκά.
4: Μια χαρά είσαι.
1: Έλα, ρε.
0: Πήγαινε, μίλα της.
4: Μας ακούς?
0: Ναι.
3: Γιώργη.
2: Μ' ακούτε?
4: Εμείς ακούμε, εσύ μας ακούς.
0: Γιώργη.
1: Δεν μας ακούει. Γεια σου, Γιώργο, τα λέμε, φιλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι εξαιρετικό σήμερα.
3: Ακούς.
1: Ακούς, εντάξει.
0: Γιωργάρα, τι ώρα θα είναι, 6 ώρα θα πάνε, θα παρελάσουν, τι ώρα έχει το εστάντανε?
2: Θα ξεκινήσει εκεί γύρω στις 6-6.30, θα αργήσουν αρκετά να φτάσουν εδώ πέρα στην πλατεία, γιατί είναι μια μεγάλη διαδρομή που θα κάνουν και φαντάζομαι το λεωφορείο θα πηγαίνει με 3 χιλιόμετρα από τον κόσμο που θα έχει. Επομένως, εδώ πέρα θα φτάσουν στην πλατεία γύρω στις 8.30-9 και θα ξεκινήσει όλο το σκηνικό, θα στείλουμε πλάνα, θα βάλω πάλι το φίλο μου να τραβήξει, θα τον αγκαρέψω.
3: Μην μπει μέσα όμως φυλακή, δεν μπορούμε να τον βγάλουμε από εκεί.
1: Δώσε φιλιά στο συνεπώνυμο Μπακόπουλο. Πες του, χθες έκανε φοβερή δουλειά στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Στο δεύτερο το χάσαμε, δεν τον είδαμε καν.
3: Γιώργο, να σου κάνω μια ερώτηση. Πώς έχουν αντιμετωπίσει στην Ισπανία και τα μίντια και όλα αυτά το ξύλο που φάγανε και την ώρα του αγώνα και μετά από τους Αργεντίνους?
2: ήθελα να το πω κι εγώ αυτό. Ήταν το άγχος που είχαν και πριν το παιχνίδι. Δηλαδή λέγανε ότι ο μόνος τρόπος για να χάσει η Ισπανία, αυτά πριν το παιχνίδι τα λέγανε, ήταν να παρασυρθεί σε αυτό το παιχνίδι της Αργεντινής με τα σκληρά μαρκαρίσματα και φοβόντουσαν πόσο θα το επιτρέψει ο διαιτητής αυτό. Νομίζω ο διαιτητής ήταν καλός σε γενικές γραμμές και γενικά πάρα πολύ σκληρή κριτική σήμερα σε όλα τα μέσα. Δηλαδή είναι πρώτο θέμα όσα έγιναν μετά το παιχνίδι, που είναι ντροπιαστικά. Για μένα είναι αστεία τώρα αυτά που κάνανε κάποιοι παίχτες της Αργεντινής μετά το παιχνίδι. Ο Μολίνα έριξε μπουνιά στο στήθος του Ρόντρι όταν πήγαινε να πανηγυρίσει.
0: Χωρίς λόγο.
2: Ο Παρέδες έπιασε το λαιμό τον Έρεν Γκαρσία.
1: Τον Γκάβι χτύπησε αφού του έριξε μπουνιά ο Γκάβι.
0: Τον Γκάβι θέλει να αντέχει το στέρνο του.
3: Κάνε ντου στο Ρόντρι.
1: Προηγουμένως όμως ο Μολίνα χωρίς λόγο περνάει ο άλλος και τον χτυπάει. Και τον Έρεν Γκαρσία επίσης τον πιάνει από το λαιμό αυτό.
0: Εντάξει, δεν ξέρουν να χάνουν, μωρέ.
1: Ειδικά ο Παρέδες θες.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Έλα, ρε.
2: Ο βοηθός προπονητής του Σκαλόνι έριξε σφαλιάρα στον Όλμο. Έγιναν πολλά δηλαδή.
3: Σφαλιάρα, θα
2: είναι άσχημες εικόνες.
0: Ναι, μωρέ, απλά μετά κλαίνε και τους λυπάσαι. Μετά βάζουν τα κλάματα. Έβαλε ο Σκαλόνι τα κλάματα σε συνέντευξη τύπου. Θα τον λυπηθούμε το Σκαλόνι.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Ο Σκαλόνι έχω καλή απόψη.
0: Έλα τώρα.
3: Είναι σαν να έχει απολύσει χθες ένα τελικό, μια συμμορία και του είπε: αν δεν μπορείτε να παίξετε ποδόσφαιρο, πλακώστε τους και τι γίνει.
0: Τα έχουν κάνει και στο Τραχύλ εκεί στο χωριό μου.
3: Αυτό που έχει γίνει με τον Παρέδες σε τελικό Μουντιάλ. Να έχει κάνει 5 μαρκαρίσματα για κίτρινη και να έχει πάρει μία και με το ζόρι να τον κρατάνε στο παιχνίδι.
0: Και αποβλήθηκε μετά τις μάπες. Έχει φάει κοκκίνη μετά τις μάπες.
4: Α, ναι, ναι, φαγέ.
0: Έχει φάει. Αν δει το φιλάδο κάτω, έχει φάει.
3: Γιατί τη ρίχνει την μπουνιά μπροστά στο διαιτητή. Έχει μπει ο διαιτητής να του χωρίσει.
0: Έχει φάει την κοκκίνη.
1: Νωρίτερα, βέβαια, και ο άλλος πρέπει να πάρει κόκκινη κάρτα. Θα με ρωτά ο Γκάβι σίγουρα γιατί πάει και τον χτυπάει. Ενώ χτύψε τον Έρεν Γκαρσία προηγούμενο. Δεν είναι το θέμα αυτό όμω. Έχει δίκιο. Αδίκησαν, ρε φίλε, και εμά που είδαμε τον τελικό. Και το ποδόσφαιρο το ίδιο και του εαυτού του που δεν έπαιξαν λίγο. Λέω,
0: είναι πολύ απλό. Επιλέγουν αυτή τη στρατηγική, ναι. Το πάμε να τους δίνουμε. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Γιατί δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Δεν είχε χτες κουράγια η Αργεντινή να ανέβει τη σκάλα. Ήτανε πλήρως
3: φίλε, αλλά γίνεται το ένα. Όχι. Είναι επιλογή στρατηγική. Είναι επιλογή στρατηγική. Γιατί γίνεται το 1-1 και μετά βγαίνουν μπροστά κανονικά με παίχτη λιγότερο. Και κάνουν κανονικά τρεις φάσεις. Είναι επιλογή στρατηγική.
0: Βρε αγόρι μου γλυκό, δεν μπορεί να ακολουθήσουν. Δεν έχουν εντάσει, δεν έχουν δυνάμεις. Έχουν ξεζουμιστεί από τα προηγούμενα μάτια.
3: Άλλο αυτό που κάνανε.
0: Και σου λέει, δεν έχω άλλο τρόπο. Αυτοί θα με βάλουν κάτω, θα αρχίσουν τα τριγωνομετρίες. Πάμε να δούμε.
3: 115 λεπτά αυτό το πράγμα δεν γίνεται.
0: Αυτό πήγα επιλέξει.
3: Παίξε 20 λεπτά, μισή ώρα. Αυτό μπορεί να
1: γίνει. Εγώ αν ήμουν παγκόσμια πρωταθλήτρια, θα έλεγα από φιλότιμο και μόνο, θα πάω να παίξω λίγο. Θα φάω γκολ πίσω, θα το κυνηγήσω να το
0: συμφωνήσω.
3: Θα το παίξω λίγο. Πολλά
1: πόσα να φάει, ρε φίλε. Πόσα να φάει. Και η Γαλλία τα ίδια πράγματα έκανε, έφαγε 2 πίσω. Εντάξει, έπεσε γεια.
3: Ήταν ο Μέση και 10 πίσω που πλεγόντουσαν.
1: Εκμεταλλεύσου λίγο τον Μέση που έχεις. Βάλε και τα 2 παιχτά για 3 που έχεις ακόμα καλούς. Και παίξε λίγο πάλι.
0: Βρέα
1: τα κουράγια, δεν είναι κουράγια.
0: Δεν είναι κουράγια να παίζεις χωρίς εξτρέμ.
1: Δεν τα κουράγια.
0: Κατέβασε 4 αμυντικά χάφα.
4: Τον ένα δεξιά, τον άλλον αριστερά.
0: Τους δύο. Παιδιά, γιατί σου λέει, άμα παίξω στα ίσα, θα με χαζέψει.
4: Μα μην παίξει στα ίσα, αλλά μην παίξει και έτσι.
1: Με τους 10 παίκτες το δέχομαι.
3: Μην πάρει ρίσκα από την αρχή.
4: Δηλαδή, όταν μια ομάδα παίζει αμυντικά.
0: Κοιτάει και την ομάδα του, δεν μπορεί, δεν ακολουθεί.
4: Όταν μια ομάδα παίζει αμυντικά και επιλέγει τακτικά να το πάει έτσι. Πρέπει να έχει και ένα πλάνο να βγάζει την μπάλα στην κόντρα επίθεση. Αυτοί δεν είχαν πλάνο να βγάλουν.
0: Μπόλονι κάνανε, παιδί μου, γιώμα από πίσω. Μπόλονι ήταν.
3: Το 20-0 δεν είναι, είναι επιλογή στρατηγική.
0: Εντάξει, μπόλον ήταν. Ήτανε μπόλον γιατί δεν είχε εντάσσευε, δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό αυτό. Και σου λέει θα παίξω μπόλονι. Και πίσω και αυτό το ξέρει.
3: Και από το 115 μέχρι το. Για 15 λεπτά.
0: Εκείνε
3: με παίχτη λιγότερο, πώ βρήκανε.
0: Εκεί γύρισαν και οι Ισπανοί αυτοσυντήρηση το τελευταίο 5 λεπτό πίσω να κρατήσουν γιατί λειτουργήσε αυτό. Και βγάλανε την κόντρα που ήταν για τόσο βάθο.
3: Ένα 20 λεπτό μπορούσε να βάλει το Λαουτάρο δίπλα στον Μέση να γίνει λίγο πιο επιθετική, απειλητική.
1: Μπορούσε να κάνει. Έχει κάποια ποιότητα την.
2: Ρωτήσω κάτι.
1: Γιατί δυνάμει, το λε δυνάμει συνέχεια. Γιατί δεν είχαν δυνάμει.
0: Μα φαινόταν, παιδιά, ήταν μονίμω πίσω. Ματιά. Σε όλε τι εκδικήσει ήταν δύο κλικ πιο πίσω.
1: Περίμενε, ρε φίλε.
0: Δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν.
1: Σε ό,τι παιχνίδι. Περίμενε, Κώστα μου. Σε ό,τι παιχνίδι έχουν παίξει μέχρι τώρα έχουν κάνει ανατροπή. Και όταν έλεγε δεν έχουν δυνάμει.
0: Τελείωσε η βενζίνη. Μέχρι εκεί ήταν. Και ο άλλο το είδε αυτό. Και εγώ δεν μπορώ να πάω να παίξω έτσι. Θα πάω να του αφήσω να πάω να παίξω ξύλο.
1: Δεν ισχύει αυτό. Ήταν επιλογή του. Δεν ήταν θέμα δυνάμεων. Ήταν επιλογή του. Θα παίξω ξύλο όπω είπε. Θα κάτσω πίσω κλπ. Αν ήθελε θα το έκανε. Θα του προβλημάτιζε.
3: Και γι' αυτό κρίνεται.
0: Παιδιά, δεν συμφωνώ. Δεν μπορούσαν να ανέβουν τι κάλαχτε οι άλλοι. Φαινόταν. Ήταν δύο κλικ πιο πίσω. Σαν να έπαιζε με μια ομάδα που έχει παίξει 4 μήχρονα πριν ήταν. Δεν μπορούσε.
1: Προχωράμε. Λοιπόν. Έλα, Γιώργο, ολοκλήρωσε. Πες τι θέλεις να πεις για να πάμε και στον Διονύση Βερβελιά που είναι πανέτοιμος από ό,τι μαθαίνω.
2: Και ένα τελευταίο. Εδώ γκρινιάζουν πολύ για το. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Για το ακυρωθέν γκολ του Νίκο Γουίλιαμς. Το οποίο εγώ δεν έχω δει φάουλ όσες φορές και να δω τη φάση.
1: Δες το καλύτερα.
2: Φάουλ στο Μερίνο.
1: Αριστερό πόδι πάτημα με το αριστερό πόδι ο αμυντικός στον επιθετικό στον αμυντικό. Με το αριστερό πόδι.
3: Το πρόβλημα είναι, Γιώργο, ότι κοιτάνε όλοι ψηλά και υπάρχει πάτημα χαμηλά.
1: Υπάρχει πάτημα, φυσικά.
3: Και εγώ εκεί ψηλά κοιτάγα, αλλά δεν υπάρχει.
1: Έλα το καλοκαίρι στο Άστρο που έχουμε πει, θα σου δείξω 2-3 κολπάκια για να μπορεί να διακρίνει.
3: Θα σε κεράσει και φαγκρί να ανοίξει το μάτι.
0: Φαγκρί.
1: Λοιπόν, για τον Κουκουρέγια που λέει ένα φίλο, δεν νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε ο κανονισμό που κλείνει το στόμα και βρίζει. Όχι. Βάζει το χέρι εδώ, κακό, καταλαβαίνει και ο ίδιο ότι κάνει βλακία και το διώχνει.
0: Νομίζω ότι του δείχνει, έχει βγει, του δείχνει που έχει χτυπήσει ο Σμπέκτη.
1: Ναι, και ο Μέση κάνει έτσι και του λέει για να το διεκδικήσει κόκκινη κάρτα. Δεν είναι για μένα κόκκινη κάρτα αυτό. Άλλο πράγμα είναι όταν είσαι έτσι και του λε αυτά που του λε. Λοιπόν, Κουκουρέγια τώρα εντάξει είναι. Τρέλα.
3: Κουκουρέγια.
1: Φίλε, περιμένουμε εικόνα από το απογευματικό. Αυτό που θα γίνει εκεί στην Μαδρίτη. Ευχαριστούμε.
0: Θέλω κουκουρέγια πολύ.
2: Ναι, ναι.
0: Κουκουρέγια.
2: Γεια σου, γεια σου, καλή συνέχεια.
4: Γεια σου, Γιώργο. Γεια, γεια.
1: Λοιπόν, πάμε να χαστά. Πούμε...
3: Έλα. Η πινελιά του χαστά.
1: Τι λέει.
3: Δεν είχαν τα κουκουράγια οι Αργεντίνοι.
1: Ναι. το τηλέφωνο αυτό είναι σε. Το τηλέφωνο αυτό είναι για έναν από εσά σε 4 μέρες από τώρα. Την Παρασκευή, μόλις ξημερώσει, θα είναι μια πολύ ωραία μέρα για κάποιον από εσά. Γιατί το Mission Giveaway ολοκληρώνεται για αυτή τη σεζόν και δίνουμε μέσω τη Sky Telecom. Και μέσω αυτής της διαδικασίας που βλέπετε, ένα τηλέφωνο iPhone 17, Mist Blue. Follow 3 λογαριασμού Sky Telecom Αθλητικό Action 24, like στο post και mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. Κλήρωση με τη Μαριάννα. Πολλοί κόσμος ήδη, πάνω από 5.000 είμαστε. Παρακαλώ, κάνα like, κάνω τώρα εγώ και κάντε κι εσείς τη συνέχεια. Νομίζω πως θα θέσουμε ένα όριο σήμερα, 1.300 είναι καλά.
3: Ναι, ναι.
0: 1.400.
1: Είσαι.
0: 400. Έχω απαιτήσει από την ομάδα.
1: Okay.
0: Απαιτήσει από την ομάδα υψηλές.
1: Λοιπόν, ναι, θα έχουμε Βερβελέ τώρα σε πολύ λίγο. Να θυμίσω λίγο και την Sky Telecom, λέω. Να θυμίσω λίγο και την Elabet, τη χορηγό μας εταιρεία που βρίσκεται μαζί μας. Όπως και χθες το βράδυ ήταν στο Athletico By Night, έτσι και σήμερα στο Back to Back, σε μία από τις τελευταίες εκπομπές της σεζόν. Η Elabet είναι εδώ, στήριγμά μας και παραμένει μαζί μας 3 με 5 καθημερινά. Ενημέρωση θέλω όταν έχετε τον κύριο Βερβελέ. Λοιπόν. Κάτι άλλο που θέλετε να σχολιάσουμε από τα χθεσινά.
0: Για την κούραση πάντως, γιατί ναι, ναι. Το σχολιάσει και ένας φίλος εδώ και έχει δίκιο, γιατί δεν πρόλαβα να το πω. Έχει παίξει άλλες δύο παρατάσεις και αμέσως όρος ηλικίας είναι γερασμένη.
1: Δεν πήγε στο 70 όμως και να κουραστεί.
0: Μα δεν είχε,
1: ξεκίνησε και έπαιξε έτσι. Παιδιά, θα παίξω ξύλο.
0: Και επίσης και μια μέρα λιγότερη ξεκούρασε
3: από την Ισπανία. Κάποια στιγμή
0: δεν μπορούσε. Παιδιά, ξέρει καλύτερα από εμάς που θα παίξω ο προπονητής και βλέπει ότι η ομάδα μου αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ανέβει τη σκάλα. Είναι κλασμένο.
3: Δεν το έπαιξε. Δεν το έπαιξε το μάτς. Δεν το έπαιξε. Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Θα συνεχίσει πολύ ακόμα.
0: Τι.
1: Τίποτα. Δεν έχει παρατηρήσει τίποτα. Δεν έχει πει τίποτα.
0: Εντάξει, μόνο τώρα.
1: Άκου να σου πω τώρα κάτι. ξεκινάς και παίζεις, αν έχεις ένα πλάνο. Και όταν αλλάξει η ιστορία και δεις αυτό που λες, ότι συμβαίνει, που το πιστεύω θα συμβεί κάποια στιγμή, ειδικά με την άλλη που κυκλοφορεί την μπάλα, θα κάνεις τις αλλαγές σου.
0: Τα έχει άλλο. Δύο μηδέν θα κάνεις ήδη.
1: Άκουμε λίγο. Ναι.
0: Μα θα κάνεις δύο μηδέν ήδη.
3: Πού ήδη, τι ήδη.
1: Θα δούμε. Μπορεί να βάλει κάτι άλλο.
0: Αν επιλέξω να παίξω στα ίσα. Πάμε. Ή τέλος πάντων να παίξω κάτι.
3: Όχι στην αρχή, αγόρι μου.
0: Και μετά.
3: Αφού βλέπεις ότι δεν
0: αντέχεις.
3: Θα κάνω δύο μηδέν. Πήγαινε το 70 και μετά στο 70 πάρε τα ρίσκα σου να αξιοποιήσει και το Μέση.
4: Δεν γίνεται να πας 120 λεπτά έτσι κάθε στιγμή θα φας γκολ.
3: Δεν γίνεται αυτό.
4: Κάποια στιγμή θα φας
0: γκολ. Δεν είπα ότι είναι σωστό. Προσπαθώ να εξηγήσω γιατί το έκανε αυτό. Γιατί δεν ήξερε.
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Ο Σκαλόνι το έκανε με την Αγγλία, αλλά σε ρόλο θήτη. Η Αγγλία έκατσε στην άμυνα από τη στιγμή που βάλει τον γκολ, στο 52-55 και μετά, και λέγαμε όλοι κάποια στιγμή το φας. Ρε Σκαλόνι, τι το έκανε εσύ τη Αγγλία. Που ήταν και μια ομάδα που μπορούσε να μυθίσει και καλύτερα, εγώ σου πω, αλλά πα περιπτώσει αυτή είναι η δική μου άποψη. Πα και το κάνει για ένα ολόκληρο παιχνίδι. Δεν σου λέω από το στιγμή που μείνει με 10 παίκτες. Εκεί ίσως έχει μια λογική, εγώ σου λέω. Αν και εκεί σε τιμώρησε, γιατί έφαγε τον γκολ στο ξεκίνημα τη παράταση στη δεύτερη μήχρονο.
0: Επίσης έχει χάσει τα δύο στόπερ του τραυματίες.
1: Τραυματίες, ναι. Σωστά. Αναγκαστικές αλλαγές και δύο.
0: Αναγκαστικά και τα δύο στόπερ.
1: Παίζουν ρόλο αυτά οι λεπτομέρειες. Αλλά δεν διεκδίκησε κιόλας. Να πούμε ρε παιδί μου, τι άτυχη που ήταν η Αργεντινή.
3: Για το γάμο τώρα, παίξε. Ναι,
0: θα ήταν σκάνδαλο να πάει 0-0 πέναλτι και να πιάσει τρία Μαρτίνες και το σκοτώσει.
1: Και εγώ ήθελα να το πάρει Αργεντινή λόγω μέσα έτσι. Και εσύ ήθελε, φαντάζομαι. Αλλά δεν έπαιξε.
0: Θα ήταν σκάνδαλο. Αλλά εξηγώ γιατί όντω παιδιά ο προπονητή ξέρει καλύτερα πώ είναι ο καθένα. Ξέρει πώς είναι ο Μυρότσος ο παίχτης του προπονητής. Ναι. Άμα ο Μυρότσος δεν μπορεί να ανέβει τη σκάλα, πρέπει να βρω πώς θα το καλύψω αυτό.
1: Τέλος πάντων, το καταλαβαίνω. Βερβελές, εδώ. Άλλος τον.
0: Γεια Ζωνής.
2: Χαίρετε.
1: Τι κάνεις.
5: Πώς είμαστε, τι κάνουμε.
1: Καλά, σχολιάζουμε εκεί τον τελικό. Είδες καθόλου χθες.
5: Είδα ρε φίλε, δεν έχασα στιγμή.
1: Πώς σου φάνηκε?
5: Εσάς δεν είδα. Να είμαι ειλικρινής, εσάς δεν είδα. Πάλι εσένα είδα να παίζεις μπάλα, να κάνεις κάτι κελάκια αποτυχημένα εκεί για την ποιότητά σου. Απορώ πως.
4: Ρε φίλε, μας βγήκε το καλό, γιατί το έστειλα και σε ένα εξάδελφό μου που μας είδε και με κοροϊδεύε. Και του είπα ότι μας βγήκε το καλό πριν βγούμε στον αέρα. Την έχουμε την μπάλα εγώ, ο Μπακόπουλος και ο Τσοκανάς, 5 λεπτά στον αέρα.
0: Και τις μιλάτε.
4: Και δεν πέφτει.
1: Γιονύση μου,
4: και δεν έχουμε εμείς τον αέρα εκείνη την ώρα. Και σηκωνόμαστε το εμίγρονο να κάνουμε γκελάκια και δεν μας βγαίνει.
1: Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε, Διονύση μου, σε αυτή την ηλικία, αν μας πέφτει ή όχι η μπάλα. Οπότε δεν χρειάστηκε να ξανακάνουμε τίποτα άλλο. Παίξαμε το ριλάκι πολύ φυσικά.
0: Έχουμε εδώ στα διαπιστευτήριά μας χρόνια.
1: Πολλά χρόνια τώρα. Προχωράμε. Λοιπόν.
0: Γατάκια.
1: Γατάκια. Πάμε. Κύριε Βερβελέ.
5: Όχι, ρε, πήρα αφορμή το σχόλιο ενός που γράφει του Τάσου να πας για Πινέδα στην ΑΕΚ, ρε φίλε. Γι' αυτό και λέω, άμα δουν αυτό το βίντεο ριμπάλτα, θα τον κόψουμε το καλημέρα.
1: Όσοι είναι πιστοί οι φίλοι της εκπομπής, τα βλέπουν κάθε μέρα. Ας γυρίσουν προκαλώ σήμερα την εκπομπή στο ξεκίνημά της, να δουν τι κάνουμε.
3: Ποιος να πάει για Πινέδα?
1: Εγώ, αντί Πινέδα.
5: Μπακόπουλος.
3: Δεν μπορεί να κάνει τα πράγματα πινέδα.
1: Όχι, όχι. Τρέχει πολύ αυτό. Εγώ περιμένω μπροστά.
0: Δεν μπορεί να κάνει τα πράγματα να συμβαίνουν.
1: Γιώβιτς, ναι. Γιώβιτς, ναι. Γιώβιτς, ναι. Κύριε Βερβελέ, σχόλιο αν θες για το θέση. Ναι, αυτή είναι η θέση μου. Τι.
3: Α, ως θέση.
1: Ναι, ως τι. Τι θες, ως κιλά.
3: Τα ποιοτικά θα
1: έρθει. Έχει αδυνατήσει αυτός, εγώ έχω πάρει. Διονύση.
0: Δεν μιλάω.
1: Δεν μιλάω λίγο άλλος. Πες μου για το τι συμβαίνει στο μυαλό σου τώρα βλέποντας το χθεσινό μάτς. Κουράστηκες που το είδες και μόνο. Τι.
5: Όχι, φίλε, ας είμαι ειλικρινής. Είχα πάει σε ένα φίλο μου και τον Αχιλέα στον πύργο. Πήγε ένα ωραίο μπάρμπεκιου. Το παιδί είχε φτιάξει από χοιρινό, μοσχάρι, γουρνοπούλες, τυρόπιτες, τρομερή παρέα εκεί. Μην κάνουμε τώρα και διαφήμιση με ανθρακτικό αναψυκτικά. Χαλαρή, με τα παιδιά μας μαζί όλοι να βούμε. Παίζανε σαν κήπο εκεί τα παιδιά.
1: Ωραίο. Πιστεί,
5: αλλά περισσότερο αναλωθήκαμε στην κουβέντα, δηλαδή περισσότερο συζητάγαμε για Ολυμπιακό και την επόμενη μέρα παρά να σου είμαι ειλικρινής για το τελικό που είδαμε. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν κακό παιχνίδι, αλλά θα ήταν και αδικία. Εκτιμώ και βάσει των αριθμών που καταγράφηκαν στις τελικές, δηλαδή σοκαριστική η αριθμή για τέτοιου επίπεδου αγώνα, να μην το πάρει η Ισπανία. Έτσι. Yeah. Και αν το βάλουμε κάτω, νομίζω ότι ήταν η πιο σετ ομάδα από την αρχή της διοργάνωσης. Δηλαδή, έδειξε τη μεγαλύτερη σταθερότητα, τη μεγαλύτερη συνέπεια και στα δύσκολα και κατάφερε δίκαια να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο. Εντάξει, μεγάλη σχολή. Νομίζω ότι πολλοί έχουμε προσπαθήσει να τη μιμηθούμε ενώ παίρνοντας παίκτες, προπονητές από την Ισπανία. Το από εκεί πέρα, τα είπα Παπαγιώργιο εξαιρετικά, το παρακολουθώ το παιδί. Social, τα πάντα όλα. Τρομερός, Γιώργος Παπαγιώργιο, μια φοβερή ανακάλυψη στο Αθλέτικο. Νομίζω ότι στον ένα χρόνο Αθλέτικο είναι ένα από τα πέντε πρόσωπα τα οποία είναι στα κέρδη του site
4: και του πέντε, κανάλι. Ένα από τα πέντε.
1: Ποιος άλλος? Ναι.
4: Οι άλλοι τέσσερις ποιοι είναι?
5: Εντάξει, νομίζω σίγουρα ο δεύτερος είμαι εγώ. Είχα να αξιολογήσω, αλλά είναι τέτοιο.
4: Εντάξει, ρε φίλε, σένα σε πήραμε σαν φίρμα, ήσουν φτασμένος.
3: Φτασμένος.
5: Τρίτος νομίζω είναι ο Μπακόπουλος που από Φουστάνος εκεί άλλαξε. Και...
4: Μπακόπουλος το παραδέχεται και ο ίδιος και προς τιμήν του.
5: Λοιπόν, ναι. Τους άλλους δύο...
1: Ναι. Ποιους βάζεις?
5: Δεν θέλω να τους πω τώρα.
1: Δατσόπουλος.
5: Δεν θέλω να χαλάσω τους καρδιά. Βάζω τον Δατσόπουλος. Ο Δατσόπουλος είναι ντροπή να μπαίνεις από τη λίστα.
4: Θανάση Ασπρούλια που επέστρεψε στη δημοσιογραφία μέσω Αθλέτικο βάζεις?
5: Τι είχε να αποδείξει τίποτα Θανάσης, ρε φίλε?
4: Ρωτάω, ρε φίλε, όμως, επειδή ήταν χρόνια
5: στα πέντε θα μπορούσε να είναι το γεγονός ότι από την ώρα που φεύγεις από την εκπομπή του μπάσκετ παίρνει τα πάνω της. Αυτό θα μπορούσαμε να το επισημάνουμε, αδερφέ μου.
4: Από την ώρα που έφυγα εγώ από την εκπομπή του μπάσκετ. Όχι, σταθερά την άφησα.
5: Απογειώθηκε. Απογειώθηκε η εκπομπή.
4: Ναι, απογειώθηκε, αλλά την είχα σε ένα καλό επίπεδο.
1: Την κρατούσε στα δύσκολα. Λάει.
4: Καλά, δεν βλέπανε για μένα. Για τον Μπουρούσου βλέπανε.
1: Μπορεί να το πει κι αλλιώς όμως. Την έστρωσε την εκπομπή και έφυγε μετά.
5: Εγώ πιστεύω ότι το ψωμί όλο είναι το δέντρο που ξεκινάει από τον Ιωάννου και μετά κοιτάζουν πιο πολύ τις αντιδράσεις δηλαδή, και του Μπουρούσου και του Ασπρούλια. Και αυτή είναι η εξήγηση. Δηλαδή, και εγώ για αυτό το λόγο πολλές φορές βλέπεις τον Ιωάννου γιατί ξέρεις, είναι και θέμα. Έχω βρει ένα ωραίο εργαλείο, να ξέρετε, που είναι ηλεκτρονική πηξίδα με αντίστροφη μέτρηση για αυτά που βάζουν στα μάτια της κουζίνας οι νοικοκυρές και χτυπάει. Δηλαδή, μπορεί να το κάνεις, του ορίζεις το χρόνο, λες 5 λεπτά, μίλα. Πάπ και ξεκινάει και μετράει. Θα το κάνω δώρο. Εγώ.
4: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να λέμε για μεταγραφές και για όλα τα υπόλοιπα.
4: Θα πω ένα μπράβο στον εαυτό μου.
1: Και χτίσιμο ομάδα.
4: Μεγάλε Διονυσάρα.
5: Αγραβάνεις ρε. Και φόρμουλα μου αρέσει. Και η εκπομπή για τη φόρμουλα μου αρέσει.
4: Φίλε, τρομερός αγραβάνεις την εκπομπή με τη φόρμουλα.
3: Δεν το προλαβαίνω. Θα σας είχα δει την πρώτη φορά.
4: Τρομερός.
1: Μπράβο και από εμάς. Μπράβο.
5: Και τα άλλα παιδιά. Εξαιρετικά.
4: Όλοι.
3: Είμαστε Βερόνικα Τίμ.
1: Βερόνικα Τίμ.
4: Εμείς είμαστε Τίμ Βερόνικα, ναι.
1: Πάμε τώρα. Πριν πούμε λίγο για μεταγραφικά και στήσιμο ομάδα κλπ. Πριν μιλήσει ο Διονύσης για τον Ολυμπιακό. Ο κ. Καπετανάκος για την ΑΕΚ, ο κ. Γουλής για τον Παναθηναϊκό κλπ. Θα πω το εξής. Πάω στα του Αστέρα για να καταλάβετε πόση τρέλα υπάρχει στον κόσμο και πόση τοξικότητα. Βλέποντας κάτι, θεωρούν ότι ξέρουν πάντα καλύτερα αυτοί. Δηλαδή, ακούω σε κουβέντες καφενειακές τώρα επίπεδο. Τώρα δεν λέω ότι το είπε κάποια επίσημα χείλη. Στην Τρίπολη. Που είμαστε μια ομάδα που πέρσι δεν πήγαμε καλά.
3: Το Σάββατο θα κουρευτεί.
1: Ο Πύχης έμεινε και λίγο. Ο Πύχης ήταν πολύ χαμηλά.
0: Και μου έλεγε, πρόεδρε.
1: Άκουμε λίγο.
0: Για πες.
1: Ο Πύχης ήταν πολύ χαμηλά.
0: Ναι.
1: Αλήθεια. Έτσι κι αλλιώς λέγαμε ότι λείπουν μερικά πράγματα. Τα αλλάζει όλα λοιπόν φέτος η ιδιοκτησία εκεί.
0: Ναι.
1: Και βάζει ανθρώπους που είναι πραγματικά πολύ κοντά στο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Άνθρωποι δηλαδή που τους έχει τσεκάρει. Τσαμπούρης έχει στήσει ομάδες. Ο Μπαράλες ξέρουμε τι είναι. Ο Μαυρογεννίδης.
0: Είναι Τρίπολη ο Μπαράλες.
1: Κοντοές ξέρουμε τι είναι.
0: Έχουν παίξει κιόλας ο Μπαράλες, ξέρει τι είναι Τρίπολη.
1: Και ενώ όλο το καλοκαίρι λέμε ρε. Όντως θα έρθει ο Κότσιρας πίσω, θα αφήσει τον Παναθηναϊκό, θα φύγει από τον Παναθηναϊκό μάλλον, δεν θα πάει στον Άρη, θα πάει στον Όφη.
0: Ναι.
1: Έρχεται στον Αστέρα, λέει, ο Κότσιρας λέμε στην αρχή. Σιγά μην έρθει ο Κουρμπέλης ρε παιδιά. Θα έρθει ο Κουρμπέλης λέει, δεν θα πάρει τα 2 εκατομμύρια εκεί που είναι έξω.
0: Μητσάρας.
1: Θα έρθει πάλι, θα γυρίσει στον Αστέρα και όλα.
0: Ήρθε ο
1: Μητσάρας.
0: Και που ήταν έξω του τη βάρα και δεν τα αρέσει έξω.
1: Ναι, λένε τώρα, ξέρω εγώ, κάποιοι εκεί στο καφενείο που είναι. Σε κάτι καφενεία τώρα, τα λέω εγώ, τα ξέρω τώρα. Ο Βερβελές έχει πέρασει από εκείνα τα καφενεία. Μεγάλη ηλικία. 32-33. Πήραμε όλη τη γερουσία. Τι κάνουμε. Αλμύρας. Ο Αστέρας έχει σκοπό να πουλάει παίκτες. Δεν το κάνει τελευταία χρόνια, λέει. Κάτι πρόβλημα υπάρχει με τις ακαδημίες αυτά. Έρχεται η πρόταση, ένα ακόμα τόσο, Τζουγκάρντεν, τον δίνει. Δώσαμε τον παιχτάρα. Πώς θα πάμε φέτος.
4: Εντάξει, ναι, αυτό, αν ο άλλος θέλει να γκρινιάξει, γκρινιάζει.
1: Έχω κι άλλα.
0: Πάντα βρίσκουν.
1: Έχω κι άλλα. Αντωνόπουλο. Άπειρος, τι τον κρατήσαμε, λέει τώρα. Μέχρι ενώ πριν λέγανε ευκαιρία στον Αντωνόπουλο πρέπει.
0: Πήγε καλά το όνομα. Δεν γκρινιάζουν, ρε Βασίλη. Πάντα
1: λέω,
0: δεν βρίσκει.
1: Θέλω να πω, μην απογοητεύεστε όλοι εσείς που κάνετε και ρεπορτάζ μεγαλύτερων ομάδων από τον Αστέρα και ακούτε ότι ο ένας βρίζει γιατί έγινε αυτό έτσι ή γιατί έγινε αυτό αλλιώς. Εδώ τα ακούμε στην Τρίπολη αυτά. Σε καφενειακό επίπεδο, σε καφενειακό. Φαντάσου τι γίνεται. Σε Ολυμπιακό, σε Παναθηναϊκό, σε ΑΕΚ, με αφορμή τη χθεσινή κουβέντα με τον Τάσο ναι. Και για έναν παίκτη που μας αποκάλυψε, θες μας είπες ότι η ΑΕΚ κινείται και ενδιαφέρεται. Και μάλλον. Έλεγαν όλοι, δεν είναι, δεν το ξέρει. Μα δεν το ξέρουν κάποιοι. Δεν τον έχουν δει να φοράει φανέλα ομάδας.
3: Θες να σου μεταφέρω, να σου θυμίσω τα σχόλια το 22 όταν ακούστηκε το όνομα του Πινέδα.
1: Είμαι βέβαιος.
3: Ως κομμένος από τη Θέλτα.
1: Ναι.
0: Ναι.
3: Ότι πάντοτε θα στηριχτεί η ΑΕΚ. Το 22, έτσι όπως ήταν η ΑΕΚ, που είχε αποκλειστεί από την Ευρώπη την προηγούμενη σεζόν, ό,τι και να φέρνες, το 22 φέραμε το Βίντα, φέραμε το Μουκουντή. Ο Μουκουντή ήταν το στόπερ της Σεν Τετιέν, που είχε πέσει κατηγορία και είχε δεχθεί 80 γκολ στο πρωτάθλημα. Ναι. Ήταν ο βασικός στόπερ.
0: Καλώς.
1: Σωστό.
3: Και τον πήρε ΑΕΚ. Μουκουντή Βίντα. Βίντα ως παλέμαχο, τότε, και είναι ακόμα στην ΑΕΚ.
4: Ναι.
1: Όχι, με αφορμή αυτό το λέω. Οπότε πάμε τώρα, αφού έκανα τον πρόλογο μου και για την Αλμύρα, ναι, έχει πάρει και ποσοστό μεταπόλησης. Έχει κάνει πολύ καλό ντύλο Αστέρας εκεί, όντως. Πάμε στον κύριο Βερβέλη να ξεκινήσει τα του Ολυμπιακού. Γιατί και εκεί υπάρχει συζήτηση μεγάλη, έχει ξεκινήσει για διάφορες επιλογές.
5: Ναι, νομίζω ότι θα αρχίσουμε πρώτα από την κλήρωση. Είναι το σημαντικό νέο, νομίζω μια καλή κλήρωση για τον Ολυμπιακό, δηλαδή επειδή θα μπορούσε να πέσει και με την Union Saint-Gilloise, για παράδειγμα, μια νομίζω πολύ καλύτερη ομάδα από την Nijmegen. Nijmegen είναι μια ομάδα σχετικά άπειρη στην Ευρώπη, έχει πάρα πολλά χρόνια να παίξει στην Ευρώπη. Είναι μια ομάδα που ο Ολυμπιακός για την ιστορία, για όσους δεν το έχουν παρατηρήσει, είχε παίξει μαζί της φιλικό τη χρονιά που πήρε το conference μετά τον Ιούλιο, τότε την είχε κερδίσει 2-0 με ένα γκολ του Ζέλσον και ένα του Μασούρα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του τότε στην Ολλανδία. Πέρυσι ουσιαστικά βρήκε ένα κενό με την πορεία του Άγιαξ στο πρωτάθλημα. Είδε τρύπα και μπήκε δηλαδή για να είναι σε αυτή τη φάση των προκριματικών του Champions League. Αλλά
1: πέρασε Άγιαξ, πέρασε και Τβέντε. Πέρασε δύο καλές ομάδες παραδοσιακά και πήγε τρίτη θέση για να πάει προκριματικά.
5: Ανακοίνωσε πριν από λίγο την απόκτηση του Εμρέ Μορ, για όσοι θυμούνται, που είχε περάσει και από τον Ολυμπιακό ένα φεγγάρι. Ναι. Και λένε μάλιστα ότι μπορεί να πάρει και τον Τάντιτς. Τον Ντούσαν Τάντιτς, ο οποίος ψάχνει.
0: Παίζει μπάλα ακόμα, Τάντιτς.
5: Το πρωτάθλημα.
3: Τουρκία, δεν ήταν.
5: Παίζει μπάλα ακόμα, ναι, δεν τον έκοψε.
0: Τι λέτε.
5: Λοιπόν, και ναι, φεύγει από τη Σαουδική Αραβία που είχε πάει τελευταία. Το είχε ανακοινώσει εδώ και πάνω από ένα μήνα, νομίζω. Και παίζει πολύ έντονα για την Nijmegen. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι ο κανονικός Ολυμπιακός, δηλαδή θα πρέπει να είναι κακό σε δύο παιχνίδια για να μείνει έξω από αυτήν την Nijmegen και δεν θα αντιστάσω να το πω. Δεν μπορεί να λες ότι ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια έχει πάρει το conference πέρσι, κοίταξε τα μάτια ομάδες ψηλού επίπεδου στο Champions League και να λες ότι θα πάω στο 50-50 με την Nijmegen. Είναι φαβορή ο Ολυμπιακός και με ένα λέει θα είναι αποτυχία αν αποκλειστεί από την Ολλανδική ομάδα. Και επειδή ξέρεις, είμαι από αυτούς που έχω γκρινιάξει το τελευταίο διάστημα ακόμη και για το roster, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός ακόμη και με το roster που έχει τώρα δηλαδή, ότι αυτή την ομάδα την περνάει. Τώρα το μετά είναι μια άλλη ιστορία. Εκεί που είναι, αν πρώτα ο Θεός πάνε όλα καλά, που υπάρχουν τα ζευγαρέματα. Με τον Ολυμπιακό να παίζει με μία από τις Σπάρτα Πράγας ή Λιόν και Ουνιόν ή Μπόντο Γκλιμτ που βγήκαν τα δύο ζευγάρια. Έτσι, όσες, αυτές οι δύο που θα προκριθούν δηλαδή από αυτά τα δύο ζευγάρια θα είναι υποψήφιοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στα play-off για το Champions League. Νομίζω είναι πολύ καλύτερες ομάδες και οι τέσσερις από την Nijmegen. Οπότε ο Ολυμπιακός αυτό που έχει να κάνει είναι βήμα-βήμα. Πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, δεύτερο παιχνίδι στην Ολλανδία. Εκτιμώ ότι θα πάνε όλα καλά. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά, γιατί έχουμε επισημάνει ότι αν στραβώσει η κατάσταση με το καλημέρα για τον Ολυμπιακό θα είναι ό,τι χειρότερο. Και ειδικά σε μια φάση που ανέφερες και εσύ, που η γκρίνια δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό το καλοκαίρι, όπως φαίνεται, αλλά για την οποία είμαι έτοιμος να εξηγήσουμε διάφορα κεφάλαια παρακάτω και πιο ωραία στον κόσμο.
3: Πότε είναι το πρώτο μάτς?
5: Νομίζω το πρώτο 4-5, περιμένουμε τον ορισμό της ημερομηνίας. Το δεύτερο είναι σίγουρα 11, γιατί έχει μετά και το Super Cup, που είναι εκεί το Ευρωπαϊκό Super Cup. Και
0: Super Cup ξεχάσαμε.
5: Ξέρεις, ναι.
3: σε τι βαθμό περιμένεις να είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός στο πρώτο μάτς? Όχι έτοιμο, τα λάθος. Γεμάτο, πιο γεμάτος.
5: Εντάξει, δεν, κοίτα, δεν είναι, είναι πολύ.
3: Εννοώ για μεταγραφικό σχεδιασμό, αυτό εννοώ. Έχουν στοχεύσει εκεί.
5: Εντάξει, έχει έρθει και ο Ρόκα, δηλαδή δεν ξέρω. Με το οχτάρι είναι το θέμα. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει άμεσα να βρει το οχτάρι. Και βλέπετε ότι, επειδή το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, όταν είχαμε και το Σπύρο στο παράθυρο με τα στοιχήματα και τα διλήμματα από την Ολλανδία και την προετοιμασία του Ολυμπιακού, η Πιόνι τέθηκε ήδη εκτός με τον τραυματισμό από το φιλικό. Ο Ντάνι Γκαρθία έχει μπει. Περιμένουμε να δούμε, δηλαδή δεν έχει πολλές επιλογές στα χαφ του Ολυμπιακός. Έτσι όπως το πάει, δεν θα είναι και παράλογο να έρθει να παίξει πίσω τη σκηνή. Για την ιστορία, το Σπύρο θα τον βγάλετε μετά ή πότε θα βγει ο Σπύρος?
1: Τώρα σε λιγάκι, χθες τον βγάλαμε, δεν πήγε πολύ καλά, να ξέρεις.
5: Να μας πει που έπαιξε ο Φορτούνης, γι' αυτό λέω ρε φίλε.
1: Τι ξαναπέστω?
5: Στα 10 προχθές, γι' αυτό. Τι? Να μας πει που έπαιξε ο Φορτούνης, γιατί μας έλεγε να τα πούμε τη Δευτέρα, γι' αυτό.
1: Το τυφυλά στη γωνία, ε.
0: Πού έπαιξε?
5: Ότι δεν θα έπαιζε τα άκρα. Τον είδε δεκαράκι.
0: Αριστερά και στο 10 ήταν ο Τσικίνιο.
1: Είσαι αλυτά μπουραστέ. Πέρασε μια δύσκολη βραδιά. Είχε έβγαλε και ρεπορτάζ. Είχαμε ωραία.
3: Άμα δεις πώς βγήκε τη... ο Σπύρος,
1: τη σύνδεση
3: Διονύση, το τελευταίο πράγμα που θα σε απασχολεί είναι πού παίζει ο Φορτούνης.
1: Ή θα βρεις λογική σε αυτά που έλεγε ο Φορτούνη.
3: Θα τα δέσεις, ναι.
4: Η καλύτερη σύνδεση ever.
3: Ναι.
1: Έχετε χάσει τώρα, εντάξει. Βάλτε να δείτε όσοι δεν έχετε δει χθες στο Σπύρο.
4: Ναι. Δεν είναι για
1: λόγια. Δεν περιγράφεται.
5: Από κακό φυσό βγήκε.
4: Όχι.
1: Κοντά είσαι, αλλά όχι.
5: Ανάβαν τίποτα φάρι πίσω, κάτι λιμάνια και τέτοια.
1: Όχι. Θα δεις. Είχε και κάμερα μαν προσωπικό.
4: Φώνας, Τζιοβάνι, έλα εδώ, μη δείχνεις από εδώ, ρε, δείξε εκεί.
3: Ξεκινάμε, Διονύση, ότι ο Φάνης που ήταν εδώ κάποια στιγμή λέει στο μάτς, παιδιά, βλέπω τον Μπελέ.
1: Έβλεπε Μπελέ.
3: Ξεκινάμε από εκεί. Μετά ο Σπύρος λέει, Τζιοβάνι, έλα από εδώ. Οράματα βλέπω.
0: Πάλι, ρε, φίλε.
1: Όλη η Βραζιλία.
0: Τι είναι, την πυθία έκανε, πετάγανε καπνί από μπροστά.
1: Λοιπόν, ωραία. Θα μας πεις λίγο, Σπύρος, για αυτά που λες, αλλά πες μου εσύ πρώτα απ' όλα τι είδες και τι βλέπεις για ενίσχυση για επόμενες κινήσεις.
5: Κοίτα, το θέμα επόμενων κινήσεων, ουσιαστικά μέσα στο Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι στα δικά μου μάτια τουλάχιστον δεν έχει αλλάξει πολύ η ατζέντα. Το λέω γιατί ουσιαστικά από το ρεπορτάζ έχει βγει όσο. Δεν είναι θέμα. Πάντα λίγο για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή από την αρχή μου είναι επιφυλακτικός. Στη λογική του μου φαίνεται και δύσκολη η απόκτησή του. Ο οποίος παρεπιπτόντως χθες στο φιλικό της Σεβίλης εκεί που έχασε, αποβλήθηκε κιόλας, πέταξε μια κλώτσε την μπάλα στο βοηθό διαιτητή, είχε νεύρα. Ο Ολυμπιακός, έχουμε πει. Δηλαδή, πρέπει ο κόσμος να καταλάβει πρέπει 2-3 πράγματα γιατί προσπαθούμε καθημερινά να τα εξηγούμε και νομίζω ότι κάνουμε κάποιες τρίπλες επικοινωνιακού χαρακτήρα ή βάζουμε πλάτη σε οτιδήποτε άλλο. Σε έχω πει την άποψη του Μεντιλίμπαρ ότι αν δεν φεύγει παίχτης δεν θα έρχεται άλλος ή δεν θα φύγει παίχτης αν δεν έρθει άλλος. Και εδώ υπάρχουν δύο πλευρές του νομίσματος. Η μία έχει να κάνει με τον τερματοφύλακα, το κεφάλαιο Τζολάκη, το οποίο το αναλύσουμε εδώ τώρα σε λίγο. Και η άλλη έχει να κάνει με το αριστερό μπακ. Εγώ βλέπω και τον Μπρούνο και τον Ορτέγκα στην προετοιμασία. Μα καταλάβω πόσο ο Ολυμπιακός θα πάει να φορέσει ένα τρίτο μπακ χωρίς να φύγει. Ένα άλλο μπακ. Σα έχω κάνει την εκτίμηση ότι θα μου τεράστια έκπληξη στα προκριματικά αν παίξει ο Ολυμπιακός με άλλο αριστερό μπακ. Ίσως γιατί ο Ολυμπιακός να προσπαθεί να παίξει το χαρτί το οποίο λέγεται Γιαννούλης. Μπορεί να έχει διαψεύσει, αλλά όσο δεν τελειώνει η ιστορία και δεν ξέρει κανείς που θα πάει το έργο με την Augsburg και τι θα αποφασίσει, αν και ο Γερμανικός Σύλλογος δηλαδή επιμείνει ότι 5 ακατέβατα, θα αναγκαστεί να τα δώσει ο ΠΑΟΚ στο τέλος, να πάει εκεί που ήταν η πρώτη επιλογή του ποδοσφαιριστή. Ή θα μπορέσει ενδεχομένως να αναθερμαθεί το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι και ο πρώτος και ο τελευταίος μπακ στον κόσμο. Σίγουρα εξυπηρετεί το γεγονός ότι είναι Έλληνας. Πολλοί μπορεί να προταθούν, αλλά το βασικό είναι ότι δεν βλέπω και πολύ εύκολη εγώ την παραχώρηση του Ορτέγκα στη River. Σε έχω πει τη σενάρια. Δεν είναι ούτε για βασικός. Έτσι έχει αριστερό μπακ η River και όλο το κόνσεπτ κειμενόταν στο να πάει δανεικός με οψίον αγορά και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν είναι Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν είναι ο Ορτέγκα να παίξει που με τη Λίμπαρ θέλει να τον ξεφορτωθεί. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Μπορεί στον κόσμο του Ολυμπιακού δεν ξέρω, να κουράσει και να τον βλέπει, να θεωρεί ότι είναι μη εξελίξιμος, ότι μπορεί να δώσει συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Μεντιλίμπαρ προσπαθεί να πορευτεί με τα συγκεκριμένα πράγματα από το να πάει με κάτι άλλο που δεν του αρέσει.
1: Περίμενε να ρωτήσω κάτι. Για το Γιαννούλη κινήθηκε ο Ολυμπιακός, γιατί είναι Έλληνας και αυτό σημαίνει να πάει για τα αρκετά πράγματα. Απ' την άλλη.
5: Είναι και καλός παίκτης.
1: Είναι και καλός παίκτης. Συμφωνώ. Όμως κινήθηκε έχοντας δύο μπακ. Δεν περίμενε να φύγει κάποιος για να πάει για τον Γιαννούλη. Το λέω καλά. Είπε θα τον πουλήσω κάποιο
5: στιγμή. Ήταν πολύ νωρίς, δεν είχε αρχίσει προετοιμασία.
1: Δεν
5: είχε αρχίσει προετοιμασία όταν ξεκίνησε η ιστορία. Δεν είχε αρχίσει προετοιμασία. Προφανώς ότι ο Ολυμπιακός θα βρίσκει λύση. Δηλαδή στη χειρότερη λύση θα βρεθεί. Δεν λέω ότι δεν θα έρθει αριστερό μπακ. Η άποψη του Ολυμπιακού από την αρχή είναι να φρεσκαριστεί λίγο στην αριστερή του πλευρά. Δηλαδή μπορεί να τελειώσει προετοιμασία και να πει τον Μπρούνο στο τέλος. Ότι ξέρεις κάτι, δεν είμαι ευχαριστημένος. Μήπως να πας κάπου αλλού να συνεχίσεις. Πάει δανεικός, είναι διαφορετικό αυτό το κομμάτι. Άλλο να βάλεις στο μυαλό σου ότι φέτος το καλοκαίρι θα απολυθεί ο Ορτέγκα, φέρει προτάσεις. Εγώ δεν βλέπω τις προτάσεις που περιμέναμε. Κάποια στιγμή πριν αρχίσει η προετοιμασία, ο ίδιος ο Ορτέγκα ανέβασε και στα social μια φωτογραφία με το γραφείο εκεί των ατζέντιδων του. Πολλοί νόμιζαν ότι από εκεί έρχονται εξελίξεις άμεσα. Ακούγαμε για μια Ουντινέζη η οποία δεν έχει έρθει ποτέ με 8 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό. Αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας και να λέμε το τι γίνεται στον κόσμο. Δηλαδή, στο πλαίσιο τη πληροφόρηση που μπορεί να. Τι καλύτερε δυνατέ πληροφόρηση που μπορεί να έχουμε. Και ξέρω ότι αν λοιπόν δεν φύγει, δεν βλέπω πώς θα έρθει άλλος μπακ. Τώρα, προφανώς, αν κλείσει ο Ολυμπιακός ένα μπακ αύριο, μπορεί να γίνει εξέλιξη πιο γρήγορα. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι σε μούντο ότι πάει να παίξει προκριματικά πλέον με την Αϊμέγγεν. Έχουμε ένα βήμα παραπάνω. Δεν λέμε θα μάθει τον αντίπαλό του. Ξέρουμε ότι η Αϊμέγγεν παίζει και ένα φιλικό στη Γερμανία τις επόμενες ημέρες. Θα ταξιδέψει και άνθρωπο στο Ολυμπιακό εκεί για να παρακολουθήσει το ματς. Θα κάνει την κατασκοπία του πλέον στην Ολλανδική ομάδα. Έτσι λειτουργούν τα σοβαρά κλαμπ, μα πρέπει να δουν τι γίνεται. Και από εκεί πέρα να δούμε το πώς θα προκύψει. Τώρα, στο άλλο πλαίσιο συμφωνίας, βλέπω ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να τελειώσει το θέμα του δεξιού μπακ. Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν βλέπει το Ροντινέ για μπακ. Ακόμη και αν ο Ροντινέ έχει έρθει 6-7 κιλά κάτω σε σχέση με το πώς εμφανίστηκε πέρυσι το καλοκαίρι, που σε πολύ καλή κατάσταση, βλέπουμε ότι το μυαλό του έχει βάλει θα παίξει εξτρέμ. Εκεί γουστάρει, εκεί απολαμβάνει. Εγώ θα ξαναπώ ότι αν η χρονιά αρχίσει με τον Ροντινέ, βασικό εκτρέμ του Ολυμπιακού, προφανώς κάτι δεν θα έχει πάει καλά στο γύρω-γύρω.
1: Εγώ το πιστεύω θα γίνει αυτό, να ξέρεις.
5: Ναι.
1: Γιατί η εικόνα του Μαφέου ακόμα δεν είναι αυτή που πείθει. Θέλει χρόνο ο Μαφέου. Εγώ τον είδα και δεν με πείθει αυτή τη στιγμή. Τώρα μιλάμε για τέλη Ιουλίου. Δεν λέω σε 20 μέρες από τώρα θα κάνει.
5: Βασίλη, άκου, ο παίκτης έχει παίξει, είναι 3 φιλικά. Έχει μια εικόνα τα τελευταία χρόνια στην Ισπανία ενός αξιόπιστου μπακ. Ο Μεντιλίμπαρ έδωσε το βάρος να πάρει ένα μπακ που ανασταλτικά θα είναι καλός. Αν ο κόσμος, το έχουμε πει εδώ πριν τον φέρει ο Ολυμπιακός ή τις μέρες που τον έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Εγώ, αν άνθρωπο ασχολείται με Ισπανικό πρωτάθλημα, ρώτησα και μου είπε ότι αν περιμένεις ότι θα ανεβαίνει, θα περνάει τη σέντρα και θα κάνει διαγώνιες κινήσεις, ότι θα τη φέρνει την μπάλα στο αριστερό, θα σουτάρει, θα παίζει overlap εύκολα με τον εξτρέμ κτλ. Είσαι μακριά ανοιχτωμένος. Είναι ένα μπακ. Δεν το πω παλιού τύπου, ρε παιδί, μα το πω άλλων δεδομένων.
3: Πρώτα μπακ.
5: Πρώτα μπακ. Και αυτό ίσως δώσει και την άνεση στον εξτρέμ που θα βάλει μπροστά του να μπορέσει να είναι κάπως διαφορετικός. Εδώ βλέπω και το Ροντινέι, δεν βλέπω να παθιάζεται και τρελά στα ανασταλτικά του καθήκοντα.
1: Καλά, σίγουρα.
5: Βλέποντας το Μαφέο από πίσω. Κατάλαβες, δηλαδή δεν πέθανε να το κάνει πέρυσι καλά-καλά. Πόσο μάλιστα τώρα που το λες πήγαινε να παίξεις εξτρέμ. Αλλά εδώ ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει δεύτερο μπακ. Όλα δείχνουν ότι αυτός θα είναι ο Σάλιακας. Που την άλλη δεν έχει υπάρξει ακόμα συμφωνία με τη Σαν Πάουλη. Υπήρξε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Λέγαμε ότι το θέμα να τελειώσει το Σαββατοκύριακο. Υπήρξε μια βελτιωμένη πρόταση από τον Ολυμπιακό. Λένε ότι ανέβηκε γύρω στους 500.000 ευρώ. Ας πω την άλλη, τώρα αν ο Ολυμπιακός να φτάσει να δίνει 2 και 3 εκατομμύρια να πάρει το Σάλιακα πίσω, συγγνώμη, αλλά δεν υποτιμώ το παιδί, αλλα δεν ξέρω, ίσως κάτι θα πρέπει να αναθεωρήσει. Γιατί ο Ολυμπιακός πάει να εγκλωβιστεί και λίγο με αυτό με τους Έλληνες, όπως έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Έτσι, γιατί θα χάσει και ένα ακόμη παιδί, και να φέρουμε στο Τζολάκι, για τον οποίο δεν είναι θέμα να κονιορδίσουμε, να το πω απλά για λαϊκά, αλλά από αυτή εδώ την εκπομπή θεωρώ ότι όσοι έχουν παρακολουθήσει το θέμα του Τζολάκη έχουν ενημερωθεί πλήρως βήμα-βήμα. Έχει τελειώσει η περσινή χρονιά. Σε οποία δεν είμαι βέβαιος ότι ο Ολυμπιακός θα παίζει του χρόνου με τερματοφύλακα τον Τζολάκη. Και όλο αυτό προκύπτει γιατί τουλάχιστον η δική μου πληροφόρηση εκείνο το διάστημα από το περιβάλλον Τζολάκη έλεγε ότι το παιδί θέλει να φύγει. Αυτό βέβαια μέσα σε ένα καλοκαίρι μπορεί θεωρητικά να αλλάξει. Όταν δηλαδή σε φωνάζει ο Ολυμπιακός να καθίσει στο τραπέζι για νέο συμβόλαιο να μιλήσει, μπορεί να αλλάξει. Εδώ όμως λοιπόν δεν αλλάζει. Κάθε άλλο. Τον Ολυμπιακό, αυτό που προκύπτει είναι ότι και από πέρυσι έχουν αρχίσει οι τάσεις φυγής για αυτό το παιδί. Όταν αυτό το παιδί σε αυτήν την ηλικία κατακτά το Conference League, μπαίνει στα μάτια πολλών ομάδων, μα ήταν τα πέναλτι με τη Φενέρ. Μα ήταν ότι ένας νεαρός τερματοφύλακας βάζει το όνομά του στη μεγαλύτερη επιτυχία ελληνικής ομάδας σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Το γεγονός ότι την επόμενη σεζόν ως βασικός και αντικατάστατος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού κατακτά πρωτάθλημα και Κύπρο στα 100 χρόνια του Συλλόγου. Την ατζέντα, το βιογραφικό, το Τζολάκης για να πάει οπουδήποτε, το έχει. Αν ο Τζολάκης θέλει να βρει 3 εκατομμύρια ευρώ το πρωί συμβόλαιο από την Τουρκία, το βρίσκει. Αν θέλει να βρει 3 παρά 2 και κάτι τέλος πάντων από την Αγγλία, το έχει βρει. Ποιο ήταν λοιπόν εδώ το θέμα? Ήταν η κομβική σχέση Τζολάκη-Ολυμπιακού. Πού καταλήγουμε? Ο Τζολάκης θα μπορούσε να έχει ανανεώσει ένα συμβόλαιο, ακόμη και για τους τύπους του, Ολυμπιακός να είναι πιο δυνατό στη διαπραγμάτευση με την ομάδα που θα τον θέλει. Ο Τζολάκης όμως αυτό δεν θέλησε να το κάνει. Έτσι, και να τελειώσει πρώτα και η ιστορία. Εγώ ξέρω δηλαδή ότι μια προσέγγιση έγινε και λίγο πριν, λίγες μέρες πριν παρουσιαστεί η μακέτα και το πλάνο του νέου γηπέδου Καραϊσκάκη από τον Ολυμπιακό. Και εκεί αρνητικός ήταν ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, από ό,τι πληροφορήθηκα, στο ανανέωση του συμβόλαιό του. Γιατί τι κάνει αυτή τη στιγμή? Είναι ουσιαστικά ότι φέρνει τον Ολυμπιακό πρώτο τελεσμένο γεγονότων και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί βλέπω πολλούς προσπαθούν και αλλοιώνουν πράγματα. Δηλαδή θα ήταν χαζό πραγματικά. Κάτσε
1: ρε βάλε μου ένα γιώτα γιατί με ενοχλεί λίγο το Πέραιο, τον Γαντό λίγο Πειραιό, τον σε παρακαλώ. Ευχαριστώ αδερφέ μου.
3: Είναι αργό,
1: Πέραιο.
3: Πέραιο τον.
1: Έλα ρε Γιονύση, συνέχισε.
5: Λοιπόν, λέω, θα ήταν πραγματικά ανόητο να χάσει έναν τερματοφύλακα που θα μπορούσε το Γενάρη να υπογράψει όπου θέλει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και για να ξέρουμε και τι λέμε τώρα, ο Τζολάκης για τον Ολυμπιακό βγήκε από το πουθενά. Δεν αγόρασε ο Ολυμπιακός την επιτυχία με τον Τζολάκη. Ήταν ένα παιδί το οποίο είχε επενδύσει από μικρό. Ο Ολυμπιακός θυμίζω ότι είχε πάρει τερματοφύλακα βασικό τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, με τη λογική του έμπειρου. Είχαν προηγηθεί άλλοι τερματοφύλακες. Είχε πάρει το Βατσλίκ από την Εθνική Τσεχίας με εκείνη την εικόνα. Αλλά το παιδί με ένα story τώρα με ένα τραυματισμό ο οποίος τον είχε πάει και λίγο πίσω. Οδηγήθηκε στο χειρουργείο, ήρθε ο Πασχαλάκης στο παράθυρο, μπήκε ο Πασχαλάκης και σε τρεις μέρες μέσα αλλάζει η ιστορία.
4: Δεν βγήκε από το πουθενά, βρε. Δεν βγήκε από το πουθενά.
5: Από το πουθενά βγήκε. Όχι,
4: έλα, ρε, τώρα είναι ένα παιδί της Ακαδημίας του Ολυμπιακού.
5: Κάνεις λάθος. Δεν θα έβγαινε. Αν ο Πασχαλάκης ήταν έτοιμος να παίξει τα παιχνίδια, θα συνέχιζε με καλά και με τη λίγο.
4: Αργά ή γρήγορα όμως ο Διονύσης θα έβγαινε στη βιτρίνα.
5: Ας το αργά ή γρήγορα δεν ξέρω αν θα έβγαινε, φίλε. Εγώ ξέρω ότι πώς το έγραψε η ιστορία.
3: Το από το πουθενά εννοεί μάλλον το ξαφνικά.
1: Το ότι τον έβαλε. Δεν τον έβαλε. Πάω το βλέπω.
4: Ξαφνικά. Και συνδυαστικά ήρθε με τη μεγαλύτερη επιτυχία του Ολυμπιακού.
1: Σωστό και αυτό.
4: Και ήταν καθοριστικό και στην επιτυχία.
1: Και η θέση Μπίλι, αν δεν τον βάλει να παίξει, δεν τον δει ποτέ. Δηλαδή η θέση είναι μία, ένα παίζει εκεί. Αφού δεν έπαιξε ο Πασχαλάκης, μπήκε ο Τζολάκης και γι' αυτό λέει ότι βγήκε. Okay.
5: Έχω μεταφέρει πλήρως το θέμα πώς έγινε, πώς μπήκε ο Τζολάκης. Έπαιξε το 1-4 με τη Μακάμπη ο Πασχαλάκης και έπαιξε το 1-3 με τον Παναθηναϊκό. Μετά το 1-3 με τον Παναθηναϊκό, ο Πασχαλάκης στην προπόνηση είπε ότι έχει ενοχλήσεις. Και είχε ενοχλήσεις, δεν ήταν ψέμα. Λοιπόν, τότε στο μυαλό του με τη Λίμπαρ δεν είχε καλά, γιατί τον ρώτησε μάλιστα πότε έχει ενοχλήσεις και είπε ότι είχα πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ο Μεντιλίμπαρ το πήρε βαρέως ότι έβαλε ένα τερματοφύλακα που δεν ήταν 100% έτοιμος. Και ουσιαστικά από εκείνη τη μέρα τον κάδρα τον Πασχαλάκη. Αυτό έγινε. Μπήκε ο Τζολάκης μέσα, πήγε ιστορία με το 1-6 με τη Μακάμπη. Ο Ολυμπιακός πήγε τρένο στο τελικό του κόμφερες, δεν μπορούσε να βγει μετά. Αλλά ένας τερματοφύλακας ο οποίος προφανώς και δεν είναι στο 100% αυτή τη στιγμή. Προφανώς και έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Είδαμε και με την Εθνική να κάνει λάθος και να δέχεται και εκεί την κριτική. Θυμίζω ότι όταν άρχισε πέρυσι το Champions League και δεχόταν κάποια γκολ, λέγαμε για άλλα τελειώματα παιχτών άλλου επίπεδου και μήπως τελικά είναι το επίπεδο. Μετά έδειξε μια καλύτερη εικόνα τέλος πάντων. Εγώ το παιδί, αυτό σου έχω πει ότι την πρώτη φορά που τον είδα, γιατί ήμουν στην πρώτη προπόνηση που έκανε στον Ολυμπιακό, θεωρούσα ότι αδυνατούσε να πιστέψω, δηλαδή το πώς τον έβλεπε σε πολύ ηλικία, δηλαδή παιδάκι ουσιαστικά, ότι δεν θα κάνει καριέρα. Μακάρι να του πάνε όλα καλά και να κάνει καριέρα. Όπως ξαναλέω, ότι δεν τον αδικώ. Εγώ για την απόφασή του να πάει στο εξωτερικό και να κυνηγήσει αυτή τη μεταγραφή δεν μπορώ να τον αδικήσω. Υπάρχει κόσμος γύρω του που προφανώς του λέει: με τον Ολυμπιακό πήρε ευρωπαϊκό τρόπαιο. Έχει κάνει double, έχει πάρει και άλλα τρόπαια τα προηγούμενα χρόνια, έστω και ο συμπληρωματικό τερματοφύλακα. Τι άλλο να κερδίσει εδώ, έπαιξε το Champions League με τον Ολυμπιακό, είσαι γεμάτος. Έρχεται μια νέα πρόκληση. Τι κάνει, λέμε πολύ, ας πούμε, να πάει στη Χάλη ότι είναι ένα στοίχημα. Ναι, είναι ένα στοίχημα. Προφανέστατα θα κοιτάξει μέσα από τους όρους που θα κάνει αυτή τη μεταγραφή εκεί για να υπογράψει, να είναι και καβατζωμένο στην περίπτωση που η Χάλη πέσει. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Τζολάκης, αν η Χάλη πέσει, που στα ακόμη και στοιχηματικά δείχνει στα φαβορή να πέσει σύμφωνα με εταιρείες του εξωτερικού και να πάει σε μια λογική ότι θα παίζει Champions παραχρόνου, αλλά θα πάει να ζήσει και μια χρονιά στην Premier League που δεν θα σουτάρει ο
4: Άρα ο Τζολάκης φεύγει.
5: Ο Τζολάκης φεύγει, δεν υπάρχει.
4: Οριστικά. Okay. Τα χρήματα που βάζει ο Ολυμπιακός στα ταμεία του πόσα είναι.
5: Εκεί είναι το θέμα τώρα πώς θα γίνει. Γιατί οι Άγγλοι λέγανε στην αρχή για 10 εκατομμύρια και οψιών να πάρει παραπάνω ο Ολυμπιακός. Έτσι όπως το βλέπω εγώ, η ιστορία θα πάει γύρω στα 15 εκατομμύρια. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να εισπράξει παραπάνω χρήματα με βάση αυτό το στάτους. Γι' αυτό σας είπα, αν το συμβόλαιο του έλεγε το 30, το 29.
1: Θα μπορούσε να διεκδικήσει παραπάνω, ναι.
5: Θα του λέγανε 15 εκατομμύρια και θα γέλαγε. Επίσης, επειδή μετέφερα κάτι εδώ και έχουμε τα γνωστά τρόλ του ΕΚΣ που παρακολουθούν και απομονώνουν κομμάτια και καταλαβαίνουν, πρέπει να εξηγούμε και την ελληνική γλώσσα. Εγώ προχθές δεν είπα ότι στον Ολυμπιακό γελάνε με τα δημοσιεύματα για τη Χαλ. Είπα ότι γελάνε σχετικά με όσα έχουν δει ότι θα μπει άμεσα στην προετοιμασία τη Χαλ. Και διευκρίνησε ότι ο Ολυμπιακός, αν δεν φέρει τερματοφύλακα στην Ελλάδα, δεν θα δώσει τον Τζολάκη. Αυτό είπα. Έτσι δεν είπα δεν θα φύγει ο Τζολάκης. Ίσα είμαι από τους πρώτους που πίστευα από την αρχή του καλοκαιριού και πέρυσι προς το τέλος περίοδου ότι πολύ δύσκολο ο Τζολάκης θα συνεχίσει την χρονιά στον Ολυμπιακό.
1: Να ξεκαθαρίσω κάτι, συγγνώμη, ρε φίλε. Έχεις αποδομήσει τον Τζολάκη τόση ώρα που μιλάμε. Τον έχεις μιλήσει εναντίον του. Είπαμε κάτι εναντίον του.
5: Όχι, εδώ. Άμα είναι κάποιος ανόητος, μου
1: αρέσει. Όχι, θέλω να καταλάβω εγώ, γιατί μήπως δεν κατάλαβα κάτι εγώ.
5: Ναι, τον έχω αποδομήσει. Γιατί πιστεύω ότι έχω πει κατά επανάληψη ότι είναι ο νούμερο ένα τερματοφύλακας Έλληνας για μένα αυτή τη στιγμή. Έχω τσακωθεί 5 φορές εδώ με τα παιδιά σε εκπομπές για το αν πρέπει να παίζει. Γιατί έκρινα κάποια στιγμή ότι ήταν και καλύτερο από την εικόνα του Βλαχοδήμου στη Σεβίλη. Ειδικά όταν δεν πήγαινε
1: καλά. Εθνική ομάδα, έπρεπε να παίζει. Αυτό που ήταν.
4: Απλά είπε ότι δεν πιστεύει ότι. Δεν πίστευε όταν τον πρωτοείδη ότι θα κάνει μεγάλη καριέρα.
1: Ούτε εγώ το πίστευα. Το πίστευε εσύ.
5: Όχι, το ξεκίνημα. Θα κάνει καριέρα.
4: Εγώ
1: δεν το πίστευα.
4: Όταν τον είδα παιδάκι, λέει.
3: Α, έτσι είπε.
4: Κατάλαβα τα όλα.
1: Εγώ λοιπόν λέω ότι δεν πίστευα.
4: Θα κάνει καριέρα, είπα αυτό.
1: Εγώ λοιπόν λέω ότι δεν πίστευα να κάνει καριέρα. Εγώ δεν πιστεύω.
5: Ένας από τους λόγους για να είμαι και δίκαιος, ένας από τους λόγους που πίστευα θα κάνει καριέρα είναι ότι πάνω απ' όλα ένα παιδί όσο το έχω ζήσει είναι σοβαρότατο.
4: Σοβαρότατο παιδί και πολύ καλά παιδί.
1: Και να σου πω ένα στοιχείο ακόμα που έχει δώσει στον Τζολάκη αυτό το στάτους που λέμε τώρα και περιγράφουμε και γιατί παίρνει και μεταγραφή. Φίλε, είναι όχι μόνο σοβαρός, είναι και ψυχρός και στο ίδιο παιχνίδι μια κακή στιγμή που μπορεί να του τύχει, την ξεπερνάει την άλλη στιγμή. Αυτό δεν είναι εύκολο να το κάνεις, παιδιά. Ναι. Έχει τρομερό mentality σε αυτό το κομμάτι.
0: Δεν είναι εύκολο. Ειδικά στο τέρμα.
1: Λοιπόν, ο Τζολάκης έχει και τρομερά προσόντα και ως τερματοφύλακας κλπ. Το λύσαμε αυτό, προχωράμε. Δεν αποδομούμε κανένα Τζολάκη. Λέει όμως ο Διονύσης, τον ακούω πολύ προσεκτικά. Αν είχε συμβόλαιο μεγαλύτερο ο Τζολάκης, θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να του πει: παιδιά, δώστε 20, 22, δεν ξέρω πόσα. Όσα ίσως αξίζει το παιδί τώρα.
5: Εντάξει.
1: Αλλά είναι δύσκολο να πάρει παραπάνω τώρα. Ναι, γιατί λες 10-15 λόγω του ότι τελειώνει. Σε 6 μήνες διαπραγματεύεται ελεύθερο.
5: Προφανώς εκεί ο Ολυμπιακός μένει με ένα παράπονο. Ό,τι καταλαβαίνω δηλαδή.
1: Τι.
5: Ότι μένει με ένα παράπονο ότι επειδή είσαι ένα παιδί που βγήκε από εμά, εμεί επιστρέψαμε από μικρό κτλ., θα μπορούσε να το έχει κάνει έτσι για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να πάρει 5 φράγκα παραπάνω.
1: Κατάλαβα τι λες.
5: Αυτό. Αλλά από την άλλη, σου λέω ενδεχομένως και ο Τζολάκης ή ο ατζέντης του να είναι σε μια λογική ότι εδώ, επειδή ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι δεν διστάζει να χαλάσει και deal αν δεν είναι OK 100%, σου λέει γιατί να μπω σε μια τέτοια διαδικασία και αν έχω βάλει στο μυαλό μου να φύγω να πάω στο εξωτερικό. Δηλαδή, ο Τζολάκης ουσιαστικά τον Ολυμπιακό τον έχει κάνει μονόδρομο. Πρόσεξε τώρα. Υπάρχουν και αυτοί που σου λένε και τι με νοιάζει εμένα αν λύγει το συμβόλαιό του να παίξει ένα χρόνο και να φύγει το χρόνο ελεύθερο. Υπάρχουν και αυτοί
4: ποιος που έχουν
5: το μυαλό του, οι ρομαντικοί.
4: Δεν πρέπει να υπάρχει άνθρωπο να το λέει αυτό.
1: Τι είπε, ότι.
5: Δεν υπάρχει.
4: Έλα, ρε,
3: αυτό είναι οικονομικό έγκλημα.
1: Συγγνώμη, τι είπε, γιατί διάβασα.
4: Υπάρχουν κάποιοι που λένε να παίξει ένα χρόνο και να φύγει το χρόνο ελεύθερο.
5: Για τον Πινέδα, δεν το έχει πει κανεί για τον Πινέδα.
3: Ναι, και απαντώ το ίδιο πράγμα. Είναι οικονομικό έγκλημα κατά της ομάδας.
1: Βέβαια. Ρε.
5: Ωραία, αυτό λέμε. Αυτό λέμε.
1: Μα αν το κάνει κάποιος αυτό, πρέπει να απολυθεί. Συμφωνώ.
3: Και επειδή κάναμε την κουβέντα με τον Ριμπάλτα την επόμενη εβδομάδα για τον Πινέδα, είπε ή θα ανανεώσει ή θα φύγει με την ρήτρα σε αυτό το ύψος. Να παίξει ένα χρόνο και να φύγει του χρόνου ελεύθερος δεν γίνεται. Εδώ δεν γράφει χαζός.
4: Χαζός έλεγε.
5: Απλά εκεί.
4: Εγώ άλλο θα έλεγα.
5: Απλά εκεί είχε ρήτρα. Απλά ρε φίλε, εκεί είχε ρήτρα συγκεκριμένη. Εδώ δεν υπάρχει ρήτρα. Γι' αυτό Ολυμπιακός. Πες και μυστικό, δηλαδή και η Χάλη ενδεχομένως να παίξει σε άλλο. Τώρα, από τη Χάλη υπάρχουν μεσολαβήσαν, μόλις κλείσαμε την εκπομπή προχθές, η δηλώση του προπονητή, ο οποίος έχει μια εικόνα από τη διοίκηση της Χάλη, ότι είναι τελειωμένη ιστορία, ότι είναι θέμα χρόνου να πάει στην Αγγλία και πραγματικά μπορεί να είναι έτσι. Όπως σας είπα και προλάβαμε και σας είπα την Παρασκευή, ότι ο Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας, είναι στα υπόψη του Ολυμπιακού για τα καλά. Το δούμε.
4: Ναι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Σπύρο, είσαι κάπου εδώ. Έχω μεγάλη περιέργεια.
4: Σπύρο, τι γίνεται, κόπασαν οι πανηγυρισμοί.
6: Γεια σας.
4: Σπύρο, τι έχεις συμβεί χτες.
3: Γιγαντά μου. Έγραψε ιστορία.
4: Τι κάνετε. Θα μπορώ να δω μετά, δεν με έχετε τρελάνει.
6: Εντάξει, ή θα κάναμε μια παρέμβαση ή δεν θα την κάναμε. Τι
3: σωστό,
6: είναι,
3: σωστό.
4: Ε, βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια.
3: Δεν υπάρχει άλλο.
1: Ποιος Τζιοβάνι ήταν δίπλα σου.
6: Ο Τζιοβάνι Ζάκαρη. Εγώ για τους φίλους μου βρήκα 4 κορίτσια εκεί, μέσα Ισπανίας και τις έδειξα.
1: Της Ισπανίας.
3: Το θέμα δεν είναι ότι βρήκε 4 κορίτσια. Το θέμα είναι ότι βρήκε τον Τζιοβάνι.
5: Το πουλέν του Μιρότη ήταν δίπλα του.
4: Το πουλέν μου είναι.
6: Ένα συνάδελφο που λέγεται Τζιοβάνι. Τι είναι.
4: Ο Τζιοβάνι το πουλέν μου συνάδελφο είναι. Και έχει κάνει, έχω να σα πω, ο Τζιοβάνι.
6: Αν πιστεύει, Τάσο, ότι.
4: Έχει κάνει ο Τζιοβάνι σε προηγούμενη δουλειά που ήμασταν και τον είχα. Συνέντευξη στον Τζιοβάνι. Ο Τζιοβάνι μίλησε στον Τζιοβάνι.
1: Τρολάρει αυτό.
3: Όχι, δεν τρολάρει
1: αυτό. Αυτού του τρολάρει.
3: Θέλω να μου πει πώ το πούλησε.
0: Τράβαγε φωτογραφίε.
4: Ο Τζιοβάνι μίλησε στον Τζιοβάνι.
0: Κάλεσε ποιο να τραβάει φωτογραφίε. Το Χατζιοβάνι.
1: Αποτυχημένο, αλλά σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ που λέγει ο άλλος.
5: Και πήγε και του είπε: γεια σου, με λένε Τζιοβάνι και τον πήγε στο τουαλέτο ο κανονικό Τζιοβάνι γιατί νόμιζε τον κοροϊδεύει. Κατάλαβε αυτή ήταν η συνέντευξη. Τον βγάλανε μετά από 20 λεπτά και τον πείσανε.
4: Σπύρο, τι έχει ντυθεί σήμερα σε σου όλο.
1: Ιντερ Μαϊάμι.
0: Παλέρμο.
6: Σήμερα τίποτα, όχι, τίποτα.
3: Τι είναι, κάτι
4: είναι αυτό.
6: Μπλούζα απλή, δεν έχει, δεν είναι κάποιος ομάδας, δεν είναι τίποτα.
3: Την πήρησε χθες το βράδυ.
6: Τα εορταστικά τα
0: βρήκε και την πήρε.
1: Τι βρίσκει ρε αυτός.
5: Σήκωσε λίγο το στήθος σου να δω με το σήμα.
0: Το στέρνος.
4: Τίποτα, κόλλησε.
6: Δεν έχει σήμα, δεν είναι ομάδας, είναι εταιρεία ένδυσης.
1: Ωραία, εντάξει, μην μα πει.
6: Κάτι μου μπήκε στο μάτι.
3: Χορηγό, ε.
1: Δεν πήρε χορηγό, έχει μπει στο μάτι. Όποια να έχει μπει, δεν φαίνεται καθόλου τίποτα, μην φόβασε. Λοιπόν, πάμε τώρα.
5: Φιλικά πείτε του ότι άμα εμφανιστεί έτσι στο λουτράκι, τον πετάξω στη θάλασσα.
1: Στο λουτράκι.
5: Πείτε το εσεί για να μην το πω εγώ.
1: Ναι. Ακούει. Να σου πω, αδερφέ μου, κάτι.
6: Εκεί στο λιμάνι που πηγαίνει και τρώσει ψαριά. Εκεί στο λιμάνι που τρώσει ψαριά.
5: Που πήγαινα, τώρα θα πάω σύντομα πάλι. Φτιάχνω πρόγραμμα. Με εξυπηρετεί πολύ το πρώτο εντός
6: έδρας του Ολυμπιακού. Σας περιμένουν όλες, παιδιά.
1: Σπυράκο.
5: Σας περιμένουν όλοι να πληρώσει ποιος. Θα κεράσει το μαγαζί, θα πληρώσουμε εμείς. Γιατί παντού μας
6: κεράσμενα όλα από μένα. Εγώ.
5: Ανοίξε.
4: Μωρέ, μπράβο, Άπλες. Μπράβο, Άπλες.
0: Τι πρόσωπα είναι αυτά που έχουμε δει.
4: Μπράβο, Άπλες.
5: Εντάξει,
4: γιατί μιλάμε για το Λουτράκι στην Ιρλανδία, δεν έχουμε στείλει. Το Λουτράκι που κολλάει.
6: Μια ζωή στο Λουτράκι έχουμε μεγάλε σε Βασίλεια. Άμα δεν μπορούμε να κεράσουμε και ένα φαγητό, τάστο.
1: Αλίμονο, αλίμονο.
4: Στο Λουτράκι, εγώ δεν θέλω να με κεράσει φαγητό.
0: Στο καζίνο να πάμε.
4: Θα στα πω όταν γυρίσει.
6: Εντάξει, τα λένε ακριβά σπορ.
0: Στο τόξο του 03.
4: Τι να κάνω, έχω ακριβά χόμπι.
0: 32-35.
3: Γυρίστε ακριβά.
6: Άμα τελειώσουν τα λεφτά από τα χόμπι, θα θε να φας μετά. Γι' αυτό το λέω.
4: Δεν βαριέσαι, ρε Σπύρο. Ένα πιάτο φαγητό θα το βρούμε να και η Μαριάννα είναι απέναντι.
0: Ο άλλος γράφει, ο Σπύρος πήρε την φαγητό. Μπλούζα από τα 4 κορίτσια.
5: Σπύρο.
1: Γεια Κουβερβελέ.
6: Έλα Διονύση. Ήρθε ο Ταρέμι.
5: Μου στείλε ένα μήνυμα, ήρθε ο Ταρέμι μέχρι να φύγει. Εντάξει, πάρε με τηλέφωνο. Λοιπόν.
3: Τον τελείωσε.
1: Δώστε μου λίγο ήχο γιατί έχει ψωμί εδώ. Δώστε μου λίγο ήχο παραπάνω εδώ στο πλατό.
5: Πήγε ο Ταρέμι, είναι αλήθεια. Είναι πήγε ο Ταρέμι στην προετοιμασία. Το διαβάσαμε στο Αθλέτικο. Είναι μια μεγάλη είδηση. Δεν νομίζω θα έχει πολύ μέλλον. Κάνω την εκτίμησή μου. Ο Ελκαμπή πότε έρχεται, αγόρι μου?
6: Μάλλον αύριο.
5: Ωραία.
1: Μαζεύονται.
4: Παράδοση παραλαβή. Φίλε, ο Σπύρος, η φάτσα του Σπύρου, φέρε μου ένα μεγάλο, ένα κοντινό στο Σπύρο. Είναι για να παίξει ρόλο στο κάτω παρτάλι.
3: Ναι ρε φίλε.
4: Ναι ρε. Τέλος.
3: Ναι.
4: Και ξέρω και ποιο ρόλο να του δώσω.
3: Να βγαίνει από αγρούς.
4: Και ξέρω και ποιο ρόλο να του δώσω.
1: Θα κάνει το παρτάλι.
3: Αλλά σε θέλω όπως θες.
0: Αδερφέ μας.
6: Έτσι, όπως θες.
3: Γίνεται ένας χαμός στο Ρότερνταμ.
0: Θα πω να δω, δεν γίνεται.
6: Περίμενε. Να τα πούμε σωστά. Να σου πω εγώ κάτι.
3: Ακόμα, θέλει να εξηγηθεί.
1: Λαοθάλασσα, ναι, για λέγε.
6: Να πω εγώ κάτι. Εγώ έστειλα ένα βίντεο στον Ποζιό. Και μου λέει ο Ποζιός άνοιξε. Μετά ο κόσμος έφυγε. Τι να κάνω, δεν φταίω εγώ. Άρα όχι, συντάξει φταίει.
3: Ποζιός. Έλαβον.
1: Θυμάσαι στου Αμάν ο Μαΐβιος Παχατουρίδης που λέει πού είναι η Αγελάδα. Έφαγε το χορτάρι και έφυγε. Δεν υπάρχει τίποτα.
3: Χαμός πριν από 5 λεπτά γινόταν εδώ.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τέθηκε ερώτημα με εχμές από τον κύριο Βερβελέ. Τελικά ο Φορτούνης
5: που έπαιξε. Όχι, εδώ μου έχει στείλει ένας φίλος μου και με ρωτάει να μας πει την άποψή του ο Σπύρος πώς είδε το Φορτούνη στο φιλικό με τον Άγιαξ.
6: Πώς τον είδα ή σε ποια θέση τον είδα?
1: Και τα δύο.
5: Όχι, βασικά δεν ξέρω τι κατάλαβες, δεν μπορώ να ξέρω τις γνώσεις σου. Τι καταλαβαίνεις από ένα μάτς.
6: Τον είδα στα αριστερά. Εγώ δεν είπα ότι δεν παίζει στα αριστερά. Εγώ είπα ότι σε μια προπόνηση τον είδα να παίζει μαζί με τον Τζικίνιο σε σχήμα που ήταν από πίσω τους ο Έσε.
1: Εντάξει, όχι, δεν είναι κακό αυτό. Μια χαρά το λέω.
6: Δεν είπα ότι αυτό θα είναι το σχήμα.
1: Εδώ άλλο θες είδε τον Πελέ. Εντάξει, όλα καλά.
6: Ναι, τον Τζιοβάνι μου είπανε, νομίζανε ότι είδα τον Τζιοβάνι τον Βραζιλιάνο.
1: Λοιπόν, έλα, προχωράμε. Για Ελκαμπή μας είπες, θα πάρει και χρόνο συμμετοχής, άμεσα.
6: Πιστεύουν ότι θέλουν να προλάβει να παίξει σε ένα από τα δύο φιλικά. Όπως και ο Ταρέμι, που σήμερα έβγαλε κανονικά όλο το πρόγραμμα της προπόνησης. Ο μοναδικός που είναι εκτός είναι ο Σιπιώνη, που ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στον νόμο από το παιχνίδι με τη Φορτούνα Σιτάρτ. Θα είναι λογικά έτοιμος και αυτός για τα προκριματικά. Απλά πάει λίγο πιο συντηρητικά να προφυλάξει τον νόμο του για να είναι στο 100%.
1: Μάλιστα. Και σχετικά με τους νέους, ποιους μπορούμε να υπολογίζουμε για τη συνέχεια την προετοιμασία? Αυτό κυρίως θέλω να σε ρωτήσω.
6: Σίγουρα ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί άλλον ένα παίχτη για τον κανονισμό του κυπέλου. Η μία θέση... Νομίζω στο μυαλό όλων ότι είναι καπαρωμένη από το Χρήστο Μουζακίτη. Και η δεύτερη θα πάει ανάμεσα σε Κουτσίδη, ο οποίος είναι θεωρητικά ο πέμπτος στόπερ της ομάδας. Και μία ακόμη επιλογή που στα δικά μου μάτια έχει ξεχωρίσει και είναι ένας από τους καλούς νέους της προετοιμασίας, είναι ο Χρήστος Φίλης. Ένα ψηλό παιδί στο 1.90, στο 6-8 αγωνίζεται.
1: Ποιος μου το έλεγε?
6: Πολύ
1: αυτό,
6: καλός, έχει πολύ καλές μεταβιβάσεις μακρινές.
1: Ναι, μου έλεγαν καλά λόγια γι' αυτόν. Δεν έχω δει εγώ το τι κάνει τώρα. Αλλά μου τα έλεγαν.
6: Θυμίζει το στυλ του, χωρίς να θέλω να
7: Τον Μπουχαλάκη. Ήταν ένα παίχτη που είχε πολύ καλή πάσα, πολύ καλή μακρινή μεταβίβαση.
1: Okay.
7: Σωστές αποφάσεις. Μπορεί να μην έκανε λάθος στο φιλικό. Mm-hmm. Είναι ένα τέτοιο στυλ παίχτη. Δεν είναι πολύ ταχύς, αλλά είναι ουσιαστικός.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο θέλουμε τον συνάδελφο.
4: Η γλώσσα του σώματος του Ταρέμι, τι λέει, Σπύρο?
7: Η γλώσσα του σώματος του Ταρέμι λέει ότι είναι κανονικά στην ομάδα. Μπήκε, έπαιζε και, και στο δίτερμα τον είδαμε. Κανονικά να βάζει τα πόδια του σε όλες τις φάσεις.
4: Και το ρεπορτάζ, Διονύση, τι λέει?
7: Δεν έδειξε την πρώτη μέρα.
4: Γιατί
7: ότι...
4: γελάς? Γελάει. Έχει ξεκαρδιστεί, ρε. Εδώ κοίτα, ρε.
7: Πάλι τώρα θα με κράζει και θα λέει ότι εγώ λέω άλλα και δεν ξέρω τι λέω. Εντάξει.
1: Μα τώρα okay, μεταξύ μα και ο άλλο τώρα κάνει προβοκατόρικη ερώτηση. Του λέει τη γλώσσα του σώματος του Ταρέμι, τι λέει? Τι με ρε φίλε να διαβάσει τη γλώσσα του σώματος?
4: Φίλε, έτσι είναι το ρεπορτάζ.
8: Άκου. Λίγησα με την Ατάκα, βάζει τα πόδια του στη φωτιά σου. Εκεί λίγησα να ξέρει.
3: Είναι Ατάκα από προετοιμασία.
1: Δεκαετία 90.
8: Ωχ, παραγγελία μου. Έβαλε γκολ.
7: Δεν τον είδα στην προπόνηση να μην συμμετέχει, ρε παιδιά, να είναι χαλαρό στι φάσει. Και στο δίτερμα και στην κατοχή και σε όλες τις φάσεις.
8: Πού τα πόδια φωτιά, πού τα έβαλε, αγόρι μου? Πού τα έβαλε τα πόδια φωτιά, αγόρι μου? Πού, στο κοροϊδό?
4: Ακού, φίλε.
8: Πού τα έβαλε, στο δίτερμα?
7: Δίτερμα.
4: Στο δίτερμα, ρε φίλε. Στο δίτερμα, ορίστε. Στο
8: δίτερμα. Πού έπαιξε το δίτερμα? Μισό λεπτό, πού έπαιξε το δίτερμα?
7: Στοπ, δεξί μπακ έπαιζε, Διονύση. Ο Μαφαίο και αλλαγή ο Καρέμι, δεξί μπακ.
8: Δεξί μπακ έπαιξε.
7: Περνάει κόσμο. Όχι, ρε Διονύση, πλάκα.
8: Μας κάνει και πλάκα.
1: Παιδιά, συγγνώμη, δεν θα κάνουμε άλλο ρεπορτάζ άλλης ομάδας. Ακούσουμε μόνο τον Σπύρο και τον Διονύση.
3: Θέλω ανάλυση ρόστερ Ολυμπιακού, Σπύρος, Διονύσης, τίποτα άλλο.
4: Θέση.
8: Φίλε, εμένα όταν τον έστειλε ο Μυρότσος έξω, μου είπε, σε παρακαλώ, όταν βγαίνει, κάντου να έρχεται στα όρια να βγάζει το μάξιμουμ της απόδοσής του. Και αυτό και θα το κάνω. Έτσι, είναι Βασίλη.
4: Εννοείται.
8: Έτσι, μπράβο. Κατάλαβες. Λοιπόν, άρα να
7: υποδοθεί για να βάλει τα πόδια του χθες. Δεν έβγαλα το μάξιμουμ της απόδοσης μου χθες.
8: Για να βάλει τα πόδια του στη φωτιά της προπονήσης, πρέπει να πήγε με τα δύο πόδια πάνω στον αντίπαλο στόπερ. Αυτό έχει γίνει στην προπονήση.
7: Πήγε κανονικά, σαν να είναι παίχτης ομάδας, σαν να ήταν εδώ, σαν να μην έλειπε. Αυτό. Εννοώ.
1: Σαν να μην έλειψε μια μέρα, λοιπόν.
7: Είναι και ένα κύριο εδώ έτοιμο να μου πατήσει.
3: Διονύση, είναι για να
1: μένει μέχρι να φύγει.
3: Ήρθε για να φύγει.
8: Άκου. Καπετανάκο, άκου.
7: Πάει να με πατήσει ένα μάξι, ρε παιδιά.
1: Τι το κάνει έτσι.
8: Άκου, αδερφέ. Σε 5-6 μέρε σκάει καμιά ομάδα για Ταρέμι. Φεύγει ο Ταρέμι και γυρνάω πίσω με Σπύρο στα γραφεία και κλαίμε όλο τον Αύγουστο, αδερφέ. Θα ανάψω φωτιά στο στούντιο και θα βάλω τα πόδια εκεί να δείξω πώ γίνεται η φωτιά.
3: Αναστενάρισε το Ταρέμι.
1: Λοιπόν, Σπύρο, σ' αφήνω, Βερβελέ, και σένα αν δεν έχει κάτι να πεις.
4: Πολύ.
1: Γεια σου, Σπυρακό.
4: Γεια σου, αδερφέ
1: μου.
7: Να είστε καλά, παιδιά.
8: Να πω ότι ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, αυτό που το έχουμε επισημάνει εδώ και μέρες στο Αθλέτικο, ότι ο Πάολο Νόγκα είναι ο νέος διευθυντής Ακαδημίας του Ολυμπιακού, ένας Πορτογάλος, γεννημένος 3 Σεπτέμβριο του 1955. Θέλει λίγο Ολυμπιακός, έχουμε πει, το κομμάτι των Ακαδημιών λίγο το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω, δεν το πω ότι δεν είχε καλούς συνεργάτες, αλλά θέλει να του δώσει μια νέα πνοή, μια νέα αλλαγή σελίδας. Οπότε μένει να δούμε και την προσφορά του Πορτογάλου σε αυτό το κομμάτι.
1: Ρε άθλη, κοροϊδεύεται το παιδί, έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε, στο μήνυμα που στέλνεις.
8: Όχι, τι κοροϊδεύσαμε. Καταρχήν μιλάω μαζί του να διευκρινίσω, αλλάζω μηνύματα κτλ. Του λέω ότι να γράψει και γράφει τα αντίθετα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν πετυχαίνει τίποτα.
3: Καταπληκτικό.
8: Γιατί μου θυμίζει. Όχι, όχι.
3: Ωραία, δεν είναι. Την πάρα. Μεγάλη πάρα. Για κάτω παρτάλι.
1: Διονύση, περιμένω Τρίπολη, λέει ο Gate 13, φίλο εδώ, για να σε κεράσει το Θόδωρο. Gate 13, 70.
3: Ο Gate 13 σε περιμένει.
8: Άμα είναι και Gate. Α, σήμερα
3: ζω. Μην πα, φίλε. Θα μπει με τα πόδια στο φωτιά.
1: Θόδωρο, ωραίο.
8: Μου κάνει έτσι ένα τύπο στο σούπερ μάρκετ στον πύργο που είχα πάει. Μου κάνει έτσι το χέρι. Λέω, αυτό Ολυμπιακό δεν είναι. Για το στάξει.
1: Ναι.
8: Μου λέει, είσαι ο Βερβελές? Του λέω, είμαι ο Βερβελές. Μου δίνει το χέρι. Μου λέει, δεν είμαστε η διαμάδα. Του λέω, σε κατάλαβα. Του λέω, από τη Μούρη. Μου λέει, είμαι ΑΕΚ. Μου λέει, φιλιά στον Τάσο. Εντάξει, του λέω, αγόρι μου, θα τα δώσω και live. Είμαι ΑΕΚ. Του λέω, στα καλύτερα σου είσαι. Του λέω, χαμογελαστός, όλα οκ. Okay. Με σταμάτησε και ένας Παναθηναϊκός. Βλέπει, σχολιάζει, λέει, εδώ. Προχθές εκεί. Μόνο Ολυμπιακός δεν με έχει σταματήσει τον πύργο. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Μπορεί να μην έχει.
8: Γίνεται. Ωραία. Για να μην έχει.
3: Επειδή έχει πει ότι το καλοκαίρι είναι Διονύση. Δύσκολο, μακάρι να μην σε σταματήσουμε.
1: Γεια σου, Διονύση, φιλιά. Μιλάμε.
8: Να είστε καλά.
1: Για χαρά. Φιλιά. Λοιπόν, Μαριάννα, θα έρθει προ τα εδώ, αφού εγώ λέω για την Elabet, την χορηγό μα εταιρεία, και σήμερα είναι εδώ μαζί μα 3 με 5 καθημερινά. Εννοείται πω πρόκειται για την εταιρεία που μα στηρίζει από το ξεκίνημα τη σεζόν και θα ολοκληρώσουμε την παρουσία εδώ στο back to back μαζί τη την ερχόμενη Παρασκευή. Όταν την Παρασκευή η Μαριάννα κληθεί να δώσει και το δώρο το πολύ ωραίο. Καλώς που θα δείξουμε τώρα ακόμα μια φορά. Γεια σου, Μαριάννα. Ας δείξουμε λοιπόν αυτό το τηλεφωνάκι από την Sky Telecom, που είναι ένα εξαιρετικό τηλέφωνο, ένα iPhone 17.
0: Φοβερό.
1: Το Mist Blue το λεγόμενο. Το οποίο μπορείτε να κερδίσετε με έναν πολύ πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Follow 3 λογαριασμού, Sky Telecom Αθλητικό Action 24, like στο post και mention φίλο ή φίλη στα σχόλια, 24 εβδόμου την Παρασκευή δηλαδή.

0: και για τα like. Πάνω από 1000 είμαστε ήδη.
1: Πόσα έχει πει, 1400 θέλει.
2: 1400 είπα.
3: Γελάω γιατί λέει ένα τρομερό αριστερό μυρότσου σε καλώδια και μπάλα.
0: Το είδε.
3: Γλώτσα πρώτα καλώδια, μετά μπάλα. Και το είδε.
0: Μαριάννα, τι δίνουμε σήμερα.
1: Δίνουμε 30 ευρώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Από το e-food.
0: Large, Μαριάννα, large.
2: Φόρτερ, φόρτερ.
1: Και τα άλλα θα τα δώσω Παρασκευή. Είπαμε, δεν θα έρθω Πέμπτη, το θυμάσαι έτσι.
2: Είναι πολλά την Παρασκευή.
0: Τι κρέπε.
1: Όχι. Εγώ απλά γύρισα κάποια στιγμή το κεφάλι μου και είδα μαχαιροπύρουνα.
0: Ντουντούμι.
1: Και λέω στο Σαούλ, αυτή λέω δεν σέβονται πια τίποτα.
0: Κατσίκι.
1: Δεν είναι. Έβλεπα
4: αυτό. Κάτι χθε για το δείπνο μα.
2: Δεν σεβόμαστε
1: τίποτα.
4: Γιατί είπε ότι θα δεσμευτεί. Όχι, θα δεσμευτεί. Είναι κακή λέξη. Ότι
1: ευχαριστώ.
4: Θα επιμεληθεί. Να
1: φάγατε. Φάγατε πίτσα.
0: Ναι, φάγαμε.
4: Έκανε κάτι εσύ γι' αυτά.
0: Ένα κομμάτι φάγαμε.
1: Άκουσα τον Ντουντούμι που είπα θα κάνω και έφερε τι σβίτε.
4: Δεν σε πιστεύει.
1: Έχω καλή
2: συνεργασία. Να πω εδώ ότι είσαι τρομερή μαγείρισα. Γι' αυτό το είπα πριν για το πιάτο φαγητό, γιατί κάποιοι ευαισθητούλιδες νομίζουν ότι παρεξηγήθηκες που είπα ότι θα μας φέρνεις ένα πιάτο φαγητό.
1: Εγώ.
2: Δεν ξέρω, και λένε να σου ζητήσω συγγνώμη.
1: Μην παρεξηγηθείτε εσείς άμα σας φέρω. Δεν είμαι τόσο καλή. Μαχαιρι... θα δούμε.
2: Μακαρόνια με κοιμά, άμα φέρεις δεν θα παρεξηγηθούμε, να ξέρεις.
1: Έχω πάνω.
2: Την Παρασκευή πάλι 30 δίνεις.
1: Τι δίνω.
2: 30 δίνεις πάλι για την Παρασκευή.
0: Θα δούμε.
1: Όχι.
0: Θα δούμε.
2: Είναι τα πολλά. Τι
0: θα λέω στα κέφια. Για δώστε μου λίγο βοήθεια, γιατί δεν θα προλάβουμε. Μετά θα λέμε είναι 24 και έχουμε μόνο 35 λεπτά για 4 ρεπορτάζ.
1: Πες τη λέξη.
0: Λέξη. Ρεπορτάζ. Γράφετε ρεπορτάζ τώρα και σε λίγο παίρνετε ένα δώρο, ένα τριανταράκι από τη φίλη μας. Ρεπορτάζ από τώρα. Γράφουμε. Ρεπορτάζ. Και όση ώρα λέμε το ρεπορτάζ για ένα λεπτάκι, για να κερδίσει ένας φίλος αυτό το πολύ ωραίο δωράκι που δίνεις, θέλω να μου θυμίσεις τον διαγωνισμό που την Κυριακή θα ολοκληρωθεί για το eFood.
1: Την Παρασκευή, τι γιατί Παρασκευή μου το πήγες αργά. Λοιπόν, έχουμε στο Instagram διαγωνισμό με το eFood για τον Ιούλιο για να κερδίσουν 10 νικητές για ένα ολόκληρο χρόνο συνδρομή στο eFood Pro δωρεάν. Mm-hmm. Κάνουμε follow eFood.gr, athletico.gr, like στο post και mention ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Και την Παρασκευή δεν θα μου το κάνεις αυτό. Την Παρασκευή θέλω 5 λεπτά.
0: Την Παρασκευή θα έχεις τόσο χρόνο θέλεις.
1: Όχι, δεν θέλω τόσο όσο θέλω. Θέλω 5 λεπτάκια.
2: Εγώ λέω
0: ρε γκρινιά. Τη λέω όσο θέλεις και μου λέει θα έχω. Όχι, δεν θέλω τόσο.
2: Δύο ώρες φέρνει. Την Παρασκευή, ελάτε θα πεις.
4: Θα πεις
2: κάτι και θα πεις ελάτε. Έχουμε να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο.
1: Τι να σας πω δημοσίως.
4: Πού θες χρόνο να μιλήσεις.
0: Τι θες.
1: Έχω να δώσω κινητό. Έχω να δώσω να βγάλω 10 νικητές για το eFood και έχω και το κουπονάκι.
0: Εντάξει, θα έχουμε.
2: Και έχω να βγάλω και τρεις πλαγιαστές φωτογραφίες. Βγάζω πάντα στο Instagram.
1: Έχω πάρα πολύ καιρό. Τα έχω κόψει όλα. Πιλάτες έχω κόψει. Τριπλέτα έχω κόψει. Δεν έχετε να πείτε για το Instagram.
0: Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός. Θα τα πείτε αργότερα με τη Μαριάννα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριάννα. Και θέλω να πω τώρα κάποιο stop, κύριε Μυρότσο.
2: Ναι.
1: Το έχει πάρει μόνο εσύ.
2: Πάρει επόμενο. Stop.
1: Νικόλαος Φραγκουδάκης.
0: Ωραίος.
4: Κριτικός, ωραίος.
1: Κύριος.
0: Νικόλαος Φραγκουδάκης είναι ο νικητής.
1: Μας στέλνει στο Instagram του αθλητικού να του στέλνει το κουμπάκι και φεύγω.
0: Ευχαριστώ, κυρία μου. Στέλνει τα άλλα ρεπορτάζ. Δεν χρειάζεται, παιδιά. Θα τα πούμε εμείς τα ρεπορτάζ τώρα.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας,
0: Μαριάννα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαριάννα. Λοιπόν, κύριος Χαστά στην παρέα μας, γιατί όχι. Αλλά με καπετανάκο θα ξεκινήσω, να ξέρετε.
2: Τι σκηνικό είναι αυτό που έχει στήσει. Λες και είναι από συναυλία.
4: Τι έχει γίνει εκεί, γιατί έχει καεί.
5: Είναι λίγο πειραματική η σύνδεση σήμερα.
4: Α, okay.
2: Θοδωρή, δεν σου έχω απαντήσει ακόμα. Θα έχω απάντηση για το τι κάνουμε σε λίγο. Άρα δεν μας βλέπω.
5: Μάλιστα.
2: Δεν σε βλέπω και
5: το κατάλαβα.
2: Δεν σε βλέπω και σένα πολύ ψημένο. Πόσο μ' αρέσει που είμαστε τόσο διαδραστικοί.
0: Ξέρεις τι θέλω όμως τώρα. Άλλαξα γνώμη, ρε φίλε. Μιας και τον είδα τώρα έτσι με το τέτοιο, κάπως μου ήρθε έτσι και έχει κάνει και την κλήρωση τώρα. Ξεκινήσω ΠΑΟΚ.
2: Ό,τι θες.
0: Ωραία. Δεν έχεις αντίρρηση. Πάμε με ΠΑΟΚ. Λοιπόν, έλα, αδερφέ
5: εσύ
0: μου.
5: Εσύ έχεις αγόρι μου την πακέτα. Εσύ.
0: Εγώ, εντάξει. Μου δίνει την άδεια, προχωράμε. Λοιπόν, πάμε για την κλήρωση πρώτα απ' όλα, μια κουβέντα.
5: Για την κλήρωση. Πριν πω για την κλήρωση, παιδιά, αυτό το δίδυμο Βερβελέ Τζάνι, πώς λέγεται.
0: Τζάνι.
5: Συγγνώμη κιόλα.
0: Τζάνι.
5: Πρέπει να μονιμοποιηθεί. Πρέπει να στείλουμε ένα γράμμα σε διεύθυνση, είτε στο Μυρότσο είτε στο πιο ψηλά.
0: Μια εκπομπή μόνο.
5: Πρέπει να. Μόνοι τους, ναι, οι δυο τους. Να αναλύουν τον Ολυμπιακό, οι δυο τους.
2: Με τίτλο, όποιος καταλάβει.
5: Δεν υπάρχουν, εντάξει. Το δίδυμο είναι μαγικό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κλήρωση. Τι κλήρωση. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο ΠΑΟΚ παλεύει κάθε πενταετία να μαζεύει βαθμούς στην UEFA για να ανεβαίνει στο ranking για να είναι στους ισχυρούς. Εγώ λέω πρέπει να το αλλάξουμε το έργο.
0: Ναι.
5: Το καταλαβαίνω.
0: Γιατί η κλήρωση δεν είναι εύκολη σε καμία περίπτωση.
5: Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μία δύναμο Κιέβου. Μία Χάμαρμπι και Άντρελεχτ. Δηλαδή.
2: Άντρελεχτ.
5: Δεν.

0: Όντως.
1: Λοιπόν, ναι, είναι κακές κληρώσεις για το ΠΑΟΚ. Είτε, βασικά πρέπει να περάσει Δυναμό Κιέβου, από εκεί ξεκινάμε. Το οποίο είναι ένα εμπόδιο που δεν ξεπερνιέται έτσι απλά. Το πρώτο μάτς είναι την Πέμπτη στη Πολωνία, που μάλλον δεν θα είμαι στο βασίλειο μου. Αλλά δεν έχει σημασία. Η ψυχή μας ήταν εκεί και το πνεύμα μας.
2: Εκπομπή λοιπόν, θα έχουμε πάντως εμείς.
1: Εκπομπή θα έχουμε, ναι. Λοιπόν, και εκεί θα είναι και ο Μπάμπα, όπως φαίνεται, γιατί το παλκαράκι αυτό το μουντιαλικό επέστρεψε στη βάση του μετά τη δεκαήμερη εξτρά άδεια που είχε πάρει λόγω της συμμετοχής του.
2: Συγγνώμη τώρα, ο άλλος γράφει, αλλά έχει θέμα υγείας. Πώς, ήκτερο λέει και τέτοια.
1: ναι, κοντά είμαι, κοντά είμαι.
0: Κύριε φίλε.
1: Τι να κάνω, μου φάγαν τον εξοπλισμό, τι να κάνω.
2: Συγγνώμη, δεν έχω χρόνο, αλλά πρέπει να το πω αυτό. Λέγε, συνέχισε.
1: Λοιπόν, καλά γιατί το είπες. Ο εξοπλισμός μου δανείστηκε για να καλυφθεί
3: για τον Οσμάν.
1: Η μεταγραφάρα του Οσμάν, η οποία ανακοινώθηκε πριν λίγο και επίσημα από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και στις 6.30 ώρα υπάρχει επίσημη παρουσία στο κλειστό του ΠΑΟΚ με κόσμο, με μυστακίδια κτλ. Λοιπόν, αυτά ως παρένθεση για τον μπάσκετ. Συνεχίζω με το ποδόσφαιρο και λέω ότι ο Μπάπα επέστρεψε, προπονήθηκε κανονικά σήμερα. Οπότε έτσι κι αλλιώς ήταν δηλωμένο στη λίστα την ευρωπαϊκή. Δεν είναι ο Μπάμπα αυτός βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Άσκοψη λίγο.
2: Δεν είμαι ο Μπάμπα που αγαπώ στην φορά.
1: Ναι, όχι. Ούτε εδώ είναι. Δεν θα το πετύχετε. Πρέπει να πάτε στην εθνική Γκάνα για να το βρείτε. Δεν θα είναι. Δεν είναι
2: εδώ. Δείχνουμε γενικά προπονήσεις εμείς. Μην στεναχωριέσαι. Μην ψάχνεις τον Μπάμπα τώρα.
1: Όχι. Εγώ κάνω κριτική. Θα κάνω κριτική στην Τζορτζίνα.
2: Το παιδί μου καλύτερο. Λέγε συνέχεια.
1: Τι τελευταίες μου μέρες είναι.
0: Λες και πέφτει το ηλιοβασίλεμα πάνω του είναι. Κάθε στο παράθυρο δίπλα και πέφτει το ηλιοβασίλεμα πάνω του.
2: Πολύ σου λέω, με τράβηξε να ξεκινήσω.
1: Από τη Σαντορίνη βγήκα σήμερα.
0: Αγόρι μου.
2: Λοιπόν, για πες μου τώρα, είπες για Μπάμπα, πες μου και άλλες, όχι επιστροφές, αλλά και για τραυματίες να μου πεις τι γίνεται. Ελουστόνο για παράδειγμα.
1: Ναι, υπήρχε μια ψιλοευχάριστη είδηση με τον Ελουστόνο, ο οποίος είχε αυτόν τον τραυματισμό στον Πέστο.
0: Λαγωνοψοίτη. Αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Στο λαγωνοψοίτη είχε.
1: Πήρε σε μέρος της προπόνησης σήμερα, σε ένα μεγάλο μέρος της προπόνησης, όχι σε όλο, αλλά είναι ένα αισιόδοξο κομμάτι ότι λογικά θα είναι στην αποστολή που θα ταξιδέψει την Τετάρτη για την Πολωνία και λογικά θα αγωνιστεί. Ιδάλλως, ο νεοφερμένος Χατζηδιάκος, έτσι κι αλλιώς πανέτοιμος από αγωνιστικής πλευράς, καθώς έκανε κανονικά προετοιμασία και έπαιζε στα φιλικά με την Κοπενχάγη. Βεβαίως δεν θα έχει το ίδιο. Δεν θα μπει τι δέσιμο με τον Μιχαηλίδη θα παίζει στα στόπερ. Καταλαβαίνει κανείς ότι οι δυο τους γνωρίζονται πολύ καλά από την εθνική ομάδα. Ο Χατζηδιάκος θα είναι ένα εργαλείο που θα κουμπώσει, νομίζω, κατευθείαν και πολύ γρήγορα στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Αυτό για το κέντρο άμυνες. Όλα τα υπόλοιπα και όλοι οι υπόλοιποι τραυματίες και απώντες που λείπουν πολύ καιρό από τις προπονήσεις του ΠΑΟΚ, φυσικά δεν υπάρχει κανένας που θα επιστρέψει. Η ενδεκάδα, επειδή μπορούμε να την πιάσουμε από τώρα, δεν έχω κανένα πρόβλημα, Βασίλη μου, το ξέρω τι θέλεις.
2: Ναι.
1: Ναι, μιλάμε για Παυλέγκα, Μιχαηλίδη, Ελουστόντο ή Χατζηδιάκο στο κέντρο άμυνας, Τέιλορ, Κένι στα δύο ακραία μπακ, Καμαρά και Τεζαφίρη στα χαφ. Τάισον, Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς και Μύθου συμπληρώνουν το μέσο επιθετικό κομμάτι. Τώρα...
0: Τάισον,
2: ποιος?
1: Τάισον.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν έχουμε κιόλας και άλλο. Ποιος είναι καλά,
1: έχουμε,
2: κιόλας,
1: ναι, απλά είναι ακόμα... Εντάξει, κάνει τις πρώτες προπονήσεις ο Αλιγουλή.
0: Ναι.
2: Θέλει χρόνο αυτός. Εντάξει. Ο Τάισον είναι...
1: Φαντάζομαι, εντάξει. Φαντάζομαι, βεβαίως και αυτός επίσης έτοιμος και ο Άλλη είναι έτοιμος, όχι ίσως, ακόμα πιο έτοιμος από τον Χατζηδιάκο, γιατί και έπαιζε πρωτάθλημα με τη Μάλμε και έπαιξε και Μουντιάλ με την Εθνική Σουηδία. Δηλαδή σε full φόρμα πρέπει να είναι κανονικά τώρα ο 28χρονος Σουηδός. Αυτόν θα τον αρχίσουμε να τον υπολογίζουμε ότι λίγο θα αρχίσει να ρετάρει και το Δεκέμβριο. όταν όταν συνήθως έχει το κενό του στο σουηδικό πρωτάθλημα, τότε γίνεται η διακοπή η μεγάλη του σουηδικού πρωτάθλημα. Βασικά τότε τελειώνει το πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος, και έχουν τον ένα μήνα των διακοπών πριν ξαναξεκινήσουν.
2: Λοιπόν, ενδεκάδα αυτή μου λες, ναι, μετρημένα κουκιά ως ένα σημείο, έχει και λογική αυτό που μου περιγράφεις ως επιλογές. Θα τα δούμε βέβαια και την εβδομάδα, στη διάρκεια της εβδομάδας, μέχρι να φτάσουμε στην Πέμπτη.
1: Ναι, θα τα δούμε. Προφανώς οι νέοι παίκτες που έχουν, δηλαδή σαν τα Μαρία που δεν είπα, τον Άλλη που δεν είπα και τον και τον Χατζηδιάκο, είναι παίκτες που λογικά θα έρθουν στην πορεία του μάτς. Mm-hmm. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις με τον καινούριο προπονητή, όπως έτσι κι αλλιώς ήθελε. Ήξερε τους ποδοσφαιριστές που θα έρθουν, ανεξάρτητα αν αργήσαν λίγο ή πολύ, τέλος πάντων, να γίνουν οι πρώτες μεταγραφές. Αλλά ήξερε ότι αυτοί που θα έρθουν είναι έτοιμοι, είναι ετοιμοπόλεμοι για να τους χρησιμοποιήσει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
2: Πες μια κουβέντα για center for, ακούστηκαν ονόματα, Χωσέλου μεταξύ αυτών. Τι λες?
1: Ναι, γράφτηκε από έναν Ιταλό δημοσιογράφο. Είναι υπαρκτό σαν σενάριο, όντως έχει προταθεί ο 36χρονος center for στο ΠΑΟΚ, ο οποίος μένει ελεύθερος από την που ήταν κάπου στην Αραβία, ήταν τελευταία δύο χρόνια. Μέχρι το 24 ήταν στη Ρεάλ, είχε παίξει για ένα χρόνο και μάλιστα είχε πετύχει και αρκετά γκολ. Συνεχίζει, είναι μια μηχανή των γκολ σε αυτή την ηλικία, 36 χρονών. Εξετάζεται ενδελεχώς από τον ΠΑΟΚ, γιατί έτσι κι αλλιώς θέλουν οι επιτελείς του δικεφάλου, ειδικά σε αυτή τη θέση του center for, να πάρουν ένα παίκτη που θα κάνει αίσθηση και που θα κάνει τη διαφορά στην επίθεση της ομάδας.
2: Στα δικά μου μάτια είναι τρομερίλης αυτή. Καλός παίκτης, πολύ καλός.
0: Ναι, λοιπόν, βέβαια.
2: Κύριε Χαστά, ευχαριστώ, τρέχω, φιλιά, τα λέμε από αύριο.
1: Φιλάκια, bye.
0: Γεια σου, παικτούρα μου.
2: Λοιπόν, μια αναφορά τελευταία στην Έλαμπε θέλω να κάνω, η Έλαμπε τη χορηγός εταιρεία. 3 με 5 καθημερινά και σήμερα, σε αυτή την ημέρα, την πρώτη της εβδομάδας, που ολοκληρώνεται με τις διακοπές μας να φαίνονται, να αχνοφαίνονται στο τέλος της.
3: Στο τέλος του τούνελ.
2: Όχι για σένα. Εσύ πας πάλι προετοιμασία. Και με σένα συνεχίζω.
0: Αργούνε.
2: Τι μας έλεγες θες, γιατί χθες είχαμε τον Τάσο, όσοι δεν είδαν χθες εκπομπή, γιατί είμαστε και πάρα πολύ σήμερα μέσα. Φτάσαμε πάνω από 6.500 πριν από λίγη ώρα. 1.200 τα like, μάλλον πιο κοντά σε σένα είναι. Μάλλον θα πάνε 1.400
3: εκεί. Πάμε. Το φτάσαμε 1.500 θέλουμε.
2: Ήμουν συντηρητικός πριν, ναι, έχεις δίκιο.
3: Ήθελα... Είπαμε βράδυ για τον Κάγκουα, ναι.
2: Ναι, αναφέρθηκες χθες και θέλω να μου πεις τα στοιχεία πάλι που μου πες θες, για το συμβόλαιο, για το που παίζει κλπ.
3: Να πούμε λίγο πού βρισκόμαστε τώρα, ναι, να ξέρει και ο κόσμος, γιατί είναι πολύ κρίσιμη ημέρα. Αύριο η Χάπουελ παίζει προκριματικά Champions League με τη Βίκινγκουρ. Αν αγωνιστεί ο ποδοσφαιριστής με την ομάδα του σε αυτό το παιχνίδι, δεν έχει δικαίωμα, αν τον αποκτήσει η ΑΕΚ, να παίξει στα play-off του Champions League.
0: Ναι. Το λύνουμε αυτό δηλαδή.
3: Ναι.
0: Μόνο σε league phase.
3: Ναι.
0: Αν περάσουν μετά.
3: Ή όταν δηλωθεί λίστα.
0: Europa, όπου πάει η ΑΕΚ μετά.
3: Αυτή τη στιγμή, το πρωί δεν ξεκίνησε, από χθες το βράδυ υπήρχε μια απόσταση άνω του μισού εκατομμυρίου με τη Χάπουελ. Η ΑΕΚ προσφέρει περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ συν bonus στη Χάπουελ Μπερσεβά για τον ποδοσφαιριστή. Στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος πιέζει πάρα πολύ να γίνει μεταγραφή, από 300.000 ευρώ παίρνει περίπου 350, τον πάει κοντά στο εκατομμύριο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία για τον 27χρονο από τη Ζάμπια να πάρει το καλύτερο συμβόλαιο στην καριέρα του. Αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο, το ρεπορτάζ λέει ότι είμαστε αρκετά κοντά. Mm-hmm. Ίσως και μέσα στην ημέρα τελειώσουν όλα και ο Κάγκουα γίνει ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Να το περιμένουμε λίγο αυτό, αλλά η απόσταση που υπήρχε χθες το βράδυ και το πρωί, αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην υπάρχει.
2: Γεφυρώνεται.
3: Ορίστε.
2: Γεφυρώνεται. Ναι, τα στοιχεία θέλω να μου πεις λίγο. Βλέπω έναν παίκτη, δεν είναι ψηλός, μην ξεγελέστε. Είναι ένας...
3: Ένα πακέτο Πινέδα.
2: Μπράβο, μοιάζει με Πινέδα.
3: Ένα πακέτο Πινέδα. Η ΑΕΚ φαίνεται, επειδή είχαμε ρωτήσει τον Νίκολιτς τι ψάχνει στον χαφ που θα έρθει, και θα πούμε και το ότι γενικότερα τι θα κάνει η ΑΕΚ με τα χαφ, βρίσκει πολλά από τα στοιχεία που είχε ο Πινέδα. Σας το είχα πει, ένταση, ταχύτητα, ανάκτηση της μπάλας. Δεν κάνει όλα αυτά που κάνει ο Πινέδα, γιατί στο αμυντικό κομμάτι δεν είναι τόσο καλός. Ο Πινέδα έχει πάρα πολλές επιστροφές. Πολλές φορές γινόταν κόφτης, γινόταν τρίτο στόπερ. Από το πουθενά τον έβλεπες να πετάγεται από κάπου και να κόβει μια αντεπίθεση του αντιπάλου με πάρα πολύ γρήγορη επιστροφή. Δεν είναι τόσο δυνατός σε αυτό το κομμάτι. Ο Κάγκουα είναι πολύ πιο επιθετικός παίκτης. Είναι οχτάρο, δεκάρι και κινείται αριστερά. Δηλαδή περισσότερο στο γήπεδο πατάει εκεί που πάταγε ο Ζωάο Μάριο και ο Περέιρα.
2: Αν βρούμε ένα heat map δηλαδή δικό του, θα πούμε ότι κινείται αριστερά και στα χαφ.
3: Πάρα πολύ αριστερά.
2: Ναι.
3: Ο Πινέδα αντίστοιχα ήταν πάρα πολύ κεντρικά, αλλά σε όλο box to box, σε όλο αυτό το κομμάτι πάνω κάτω. Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι σε σχέση με τον Πινέδα πιο απειλητικός με την μπάλα στα πόδια. Η περσινή χρονιά έκανε 40 μάτς, 12 γκολ, 11 assist.
0: Oh,
3: πολύ γεμάτη χρονιά, πάρα πολύ καλή.
0: Πολύ καλό.
3: Και γι' αυτό είναι και για στα προκριματικά του Champions League η ομάδα του. Με αυτόν καλύτερο παίκτη. Τώρα η ΑΕΚ, για να καταλάβετε, πάει να πάρει τον Πινέδα της Χάπολ Μπερσεβά, τον Πινέδα του Ισραηλινού πρωταθλήματος.
2: Okay.
3: Αυτό πάει να κάνει. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει η κουβέντα, είναι αυτός ο παίκτης που θα αντικαταστήσει τον Πινέδα και τελειώσαμε. Δεν καταλαβαίνω κάτι τέτοιο. Η ΑΕΚ θέλει να τον προσθέσει στα χαφ, να έχει πιο αμυντικογενείς τον Κάρινεν και τον Μαρίν, να είναι ο Κάγκουα το επιθετικό χαφ και από ό,τι φαίνεται θα προσθέσει ακόμα ένα επιθετικό χαφ η ΑΕΚ. Αυτό καταλαβαίνω. Από τις αναλύσεις και τις κουβέντες που έχουν κάνει μέχρι στιγμή στην ΑΕΚ. Να τελειώσει όμως αυτή η υπόθεση και να δούμε τα μετέπειτα βήματα. Γιατί τώρα είναι υπεραπαραίτητο να τελειώσει η μεταγραφή του Κάγκουα και να είναι από τις πρώτες μέρες στην Ολλανδία. Την Πέμπτη η ΑΕΚ πάει στο Apeldoorn για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Τον έχει ζητήσει ο Νίκολιτς να είναι εκεί από την αρχή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ΑΕΚ πρέπει να βιαστεί. Υπάρχει και το αυριανό ματς της Χάπολ. Όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Νομίζω ότι μέχρι το βράδυ, με τα μηνύματα που λαμβάνω, ότι θα γίνει ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και η ΑΕΚ θα αποκτήσει αυτά που της λείπουν και που είδαμε στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Μια ομάδα αργή και βαριά από την προετοιμασία, okay, αλλά νομίζω και τα χαρακτηριστικά των παιχτών δεν αλλάζουν. Δηλαδή το Μαρίν τον ξέρουμε τι είναι. Ναι. Ο Κάριν καταλαβαίνουμε τι είναι. Δεν έχουν την ένταση και την ταχύτητα που είχε ο Πινέδα και έδινε στην ομάδα μια άλλη ενέργεια και μια άλλη έκρηξη. Αυτά τα αποκτά η ΑΕΚ αν προσθέσει σε αυτή την τριάδα των παικτών τον
0: Τάσο. Κάνγκο. Τι θα παίξει η ΑΕΚ?
2: Ωραίο.
3: Θέλω να το δω. Θέλω να το δω. Γιατί δεν θα τελειώσει με τον Κάγκο, δεν θα τελειώσει στα χαφ. Θα προσθέσει και ακόμα ένα παίκτη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θα παίξει 4-3-3. Και, γιατί είπε Κάιρινεν, Μαρίν και Κάγκο μπροστά του. Ή 4-2-3-1 με τον Κάγκο μπροστά.
3: Να είναι. Δεν παίζει με εξάρια. Ο Νίκολιτς.
0: Ωραία, δύο κεντρικά χάφη.
3: Να είναι, να θέλει εξαροχτάρια. Τα εξαροχτάρια αυτή τη στιγμή είναι ο Μαρίν και ο Κάρινεν. Οπότε καταλαβαίνω, θα παίζει ένας από τους δύο. Ο βασικός αυτή τη στιγμή είναι ο Κάρινεν. Είναι ο playmaker της ομάδας, παίρνει την μπάλα, έχει την ευθύνη της οργάνωσης κάθετα, στα πλάγια, με το κεφάλι ψηλά. Αν παίξει με δύο, αυτό που καταλαβαίνω ότι δίπλα θα είναι ο Κάγκουα.
0: Α. Και θα είναι 30 άλλοι μπροστά με το φορ.
2: Για να παίξει είναι 30. Μην παίξει 4.
3: Άρα πριν που το πες, το πες ότι
0: έχει αυτές τις επιλογές, όχι να παίξουν μαζί.
3: Αλλά
0: μπορεί και δύο φορ.
3: Αν παίξει με δύο χαφ. Αν παίξει με τρία, μπορεί να έχει τον Κάρινεν, τον Μαρίν και τον Κάγκουα.
0: Μάλιστα.
3: Να παίξει με μια βάση στο playmaking τον Κάρινεν και δύο μπροστά του, τον Κάγκουα αριστερά και τον Μαρίν δεξιά. Και στα άκρα της επίθεσης να έχει τον Κοϊτά και τον Ζούκου. Δηλαδή έχει δείξει ότι δεν θα παίξει κάτι διαφορετικό. Θα πάει σε αυτό το 4-4-2. Δεν έχει δοκιμάσει οτιδήποτε άλλο στο πρώτο στάδιο. 4-4-2 με δύο φορ. Είτε είναι το Γιώβιτς Βάργκα, είτε να προσθεθεί ο Ζήνη. Πάντως στους δύο χαφ, τα χαρακτηριστικά του Κάρινε και του Κάγκουα φαίνεται να κολλάνε ως χημεία μαζί. Βεβαίως αυτό πρέπει να το δούμε στο χορτάρι.
0: Και μεγάλη υπόθεση, γιατί αλλάζει και τα δύο κεντρικά χαφ, εάν είναι αυτοί οι δύο.
3: Προφανώς.
0: Μεγάλη αλλαγή για την ΑΕΚ αυτό.
3: Συν την αλλαγή του δεξιού ακραίου, που μπαίνει ο Ζούπκοφ στην 11άδα. Συν ότι η ΑΕΚ πάει και για κεντρικό αμυντικό. Και αν αποκτήσει το προφίλ που λένε στην ΑΕΚ ότι θα είναι πολύ δυνατός, δεν αποκλείεται να είναι ακόμα και βασικό θέση του Μουκουντή. Άρα να πάει σε αλλαγή ενδεκάδας και στο δεξί στόπερ.
2: Σε πολύ μεγάλο βαθμό.
3: Και βεβαίως να δούμε και τι θα γίνει με τον Πενράις. Όλο γράφουν στη Σκωτία. Πρόταση δεν έχει έρθει. Και δεν έχει γίνει και κουβέντα στην ΑΕΚ για μπακ.
2: Το σχόλιο του Κώστα θέλω να πω μόνο ότι είναι πάρα, πάρα πολύ σωστό. Γιατί είναι το σημείο που πόνταρε περισσότερο η ΑΕΚ πέρσι, σε αυτού του δύο, για να κατακτήσει αυτά που κατέκτησε.
0: Βέβαια.
2: Δεν τα λες και τα δύο μετά, είναι λιγάκι.
3: Εντάξει, του Πινέδα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
2: Δεν μπορούσε. Μου,
0: κοιτά την ουσία τώρα, τι βλέπει σωστά.
2: Δεν μπορούσε.
0: Και τι γίνεται.
3: Το θέμα είναι. Σε αυτό που του συνέβη, δρά γρήγορα, θέλει να το κλείσει γρήγορα το θέμα και να έχει ο παίκτη από τι 23 Ιουλίου που θα πάει η ΑΕΚ στην Ολλανδία μέχρι τι 12 Αυγούστου.
0: Το Super Cup.
3: Που είναι το Super Cup το πρώτο επίσημο, να έχει ένα ικανό χρόνο να μπει στην ομάδα, να προσαρμοστεί, να μάθει και η ομάδα τι είναι ο παίκτη. Ναι. Και όλο αυτό να δέσει καλύτερα ενώπιση του Super Cup και ακόμα πιο κρίσιμο 18-19 Αυγούστου που είναι το πρώτο μάτς των play-off.
2: Το ξεκαθάρισα, αλλά στο Τάσο μου και μας το έχεις πει τις προηγούμενες ημέρες. 23 Ιουλίου, εγώ θέλω να έχω παίκτη εκεί. Και έχει παίκτη τώρα.
3: Μην έχει και δύο.
2: Ή θα έχει. Μπορεί να έχει και δύο.
3: Και θέλει από τις πρώτες μέρες στην προετοιμασία έχει ζητήσει δύο παίκτες. Ένα-δύο έχει πει ότι θα είναι. Έχει ζητήσει και δεύτερο. Ο δεύτερος φαίνεται να φωτογραφίζεται ότι θα είναι ο κεντρικός αμυντικός. Είναι μια υπόθεση που παράλληλα τη δουλεύει πάρα πολύ ο Ριμπάλτα και να δούμε αν θα καταφέρει να την κλείσει και αυτή γρήγορα. Λιούμπισιτς, η ΑΕΚ είναι σε ανοιχτή γραμμή με την ΛΑΣΚ, πρωταθλήτρια Αυστρίας, mm-hmm. για να τον δώσει ιδανικό με οψιόν. Προσπάθησε για πώληση η ΑΕΚ, δεν κατάφερε να πάρει το, να εξασφαλίσει το ποσό που θέλει. Η ΑΕΚ θέλει πάνω από 2 εκατομμύρια. Θα τον δώσει ιδανικό με οψιόν αγοράς. Να δούμε και τι θα γίνει με τον Ελίασον. Αν έχουμε αποχώρηση και του Λιούμπισιτς και του Ελίασον, νομίζω ότι θα ανοίξει μεταγραφή και δεξιά πίσω από τον Ζούμπκοφ. Mm-hmm. Και εκεί η ΑΕΚ θα κινηθεί, πιστεύω, αν τελειώσει και με τους 2 ποδοσφαιριστές.
2: Κολυμάτσης πώληση.
3: Κολυμάτσης τον δίνει με κανονική μεταγραφή στον Αστέρα Τρίπολης και κρατάει ένα ποσοστό όπως κάνει και με τον Χρυσόπουλο πάλι στον Αστέρα Τρίπολης για να αποσυμφορήσει λίγο και το ρόστερ με τα συμβόλαια.
2: Καλώς παίξεις, παίζουν κανένα στοιχείο.
3: Στα πάρα πολύ εργάτη στα χαφ. Ναι. Έχει κάνει πολύ καλό δεύτερο εξάμηνο πέρσι με την Ελλάς Ήρου στη Super League 2. Ίσως πάρει στην αρχή με Αστέρα Τρίπολης Β' κάποια παιχνίδια να πάρει μπρος, αλλά είναι πολύ καλό εργαλείο.
2: Πιο επιθετικό γεννής από Αλμύρα. Είναι οχτάρι πιο πολύ ή εξάρι.
3: Είναι πιο κοντός,
2: ναι.
3: πιο μπαλάτος,
2: ναι.
3: Πιο αμυντικό γεννής.
2: Πιο αμυντικό γεννής από τον Αλμύρα. Ναι. Okay.
3: Ή στο ίδιο επίπεδο.
2: Προσιώπη, προσιώπη δηλαδή.
3: Ναι, επιθετικό γεννή δεν το λες.
2: Μάλιστα. Okay, okay. Ωραία, κάτι άλλο φοβερό.
3: Τα είπαμε τα μεταγραφικά για Ελίασον. Αυτό τα έχουμε πει όλα.
2: Διάβαζε σχόλια, αν υπάρχει κάτι μου το λες. Πάμε στον Κώστα. Ένα δεκαλεπτάκι δικό σου, φίλε, για να πούμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
2: Φαν Ντρόγκελεν, μπήκε.
0: Την Παρασκευή το είχαμε προαναγγείλει και το προετοιμάσει. Το είχαμε προετοιμάσει ότι θα πάει. Απλά για λίγο δεν το προλάβαμε να τα βγάλουμε και στην εκπομπή τα θέματα. Τα λέω εντάχει.
2: Αν θες να πεις πρώτα απ' όλα για την κλήρωση, πες, δεν έχω αντίρρηση.
0: Θα είναι μπαμπαμ αυτά που θα πω για τον Φαν Ντρόγκελεν. Απλά να ενημερώσουμε και τον κόσμο, γιατί το είχαμε αφήσει. Ότι την Δευτέρα Παναθηναϊκός είχαμε πει θα έχει στόπερ. Και τον έχει και προπονήθηκε κιόλας ήδη.
2: Το με την ομάδα σήμερα. Είναι αυτή, έτσι.
0: Η δαιμονισμένη αρκούδα. Μου ήθελε σαν δαιμονισμένη αρκούδα να του πιέσει να υπογράψει. Λοιπόν,
4: αριστεροπόδαρος είναι.
0: Ναι. Και θα μιλήσουμε γενικά και για τα νούμερα του.
2: Πόσο, συγγνώμη, θα σε διακόπτω. Πόσο έχει αριστεροπόδαρος. Αυτό και του Μπάτορα είναι, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα αυτό.
0: Του στόπερ, αυτό είναι ο βασικό, παιδιά. Δεν το συζητάμε ξεκάθαρα. Και του Μπα,
4: κάτσε. Έχει κάνει μια τρίπλα πέρσι ο Φώτης.
0: Αν στο τέλος του.
2: Στο Φαν Ντρόγκελεν.
0: Του ναι. καλοκαιριού. Αν θα υπάρχει του Μπα στο τέλος του καλοκαιριού στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Γιατί παίζει και αυτό. Για την ώρα, καταρχήν, να ξεκαθαρίσω κάτι άλλο για τον κόσμο. Αυτό κι εγώ ήταν να πάρει και να κλείσει ως μέτωπο ο Παναθηναϊκός. Δεν φαίνεται, ξαναλέω προσεκτικά, για την ώρα ότι θα πάρει άλλον στόπερ. Θα το δούμε μέχρι να τελειώσει το μεταγραφικό παράθυρο. Αλλά για την ώρα δεν προβλέπεται άλλο. Τι έχει γίνει.
2: Συγγνώμη, αν πάρει κι άλλο στόπερ όμως, δεν μένει χώρος για άλλες περιπτώσεις. Όπως ο Κάτρης, για παράδειγμα.
0: Έτσι. Όχι, κοίταξε. Αυτή τη στιγμή έχει 3 στόπερ.
4: Μα ήταν να πάρει ρε φίλε.
0: Δύο Ολλανδούς.
4: Και με Ίγκασον και ήταν να πάρει. Τώρα τραυματίστηκε ο Ίγκασον.
0: Γιατί θα παίρνει στην άκρη του Μπα. Αλλά πρόσεξε τώρα.
2: Δεν υπολογίζει.
0: Γι' αυτό λέω μην βιαζόμαστε. Γιατί θα το πω γρήγορα. Από το ένα θέμα στο άλλο. Υπάρχουν 3 στόπερ. Δύο Ολλανδοί και ο Κάτρης. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι το βασικό rotation. Ο Τουμπά έχει χάσει πολύ έδαφος πλέον και τις ευκαιρίες του ξοδεμένες πίσω από την άλλη. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα αν ο Πιτσιρικάς, ως τέταρτη επιλογή στο rotation, έτσι, του κάνει 5 βασικά πράγματα, να πει «Δεν με απασχολεί να πάρω άλλο παίκτη, θέλω τον Λάβδα».
4: Θα έχει και τον Palmer Brown, μωρέ.
0: Δεν υπάρχει Palmer Brown.
4: Α, δεν υπάρχει.
2: Δεν υπολογίζει.
0: Palmer Brown δεν τον υπολογίζεται ούτε για τίτλο.
2: Έχει τον Μπα πιο πολύ υπολόγισε, μην υπολογίζει Palmer Brown.
0: Τον Ντουμπά τον κρατάει κυρίως επειδή σου λέει είναι αριστεροπόδαρος. Εντάξει, μπορεί να μου κάνει 5 πράγματα, αλλά χάνει ρε παιδιά πόντου συνέχεια με αυτά που κάνει. Δεν είναι απογοητευτική εικόνα του. Ειλικρινά, εάν του κάνει 5 πράγματα που θέλει του Νίστρου, για τέταρτη επιλογή το Λάβδα τον έχει εύκολα και θα τον βάλει κιόλας και σε κύπαλα και σε αυτά.
2: Είναι η πρόθεσή του.
0: Για την ώρα. Λοιπόν, εδώ τι έχει γίνει με τον Ολλανδό. Θυμάστε όλο αυτό το αλυσβερίσι με τον κύριο Γιλντιρίμ. Ο Παναθηναϊκός και ο Κοτσόλης είχαν αποφασίσει εξ αρχής να οριοθετήσουν τα ποσά που θα δίνανε στα 3,5-4 εκατομμύρια. Όπως δώσανε και για τον Καμαρά, για τον Ραστόντε, σε αυτά τα νούμερα παίξανε. Mm-hmm. Μετά τον οραματισμό του Ίγκασον, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να τρέξει η διαδικασία γιατί έπρεπε να βάλει στόπερ Παναθηναϊκός στη λίστα του, η ευρωπαϊκή. Αν δεν έχει χτυπήσει ο Ίγκη, μπορεί να πηγαίνει πιο πίσω χρονικά. Εκεί λοιπόν έγινε μια κουβέντα και επενεύει όντως και ο Αλαφούζος, όπου ο οποίος μίλησε και με ανθρώπους στην Τουρκία που ξέρουν τον Γιλντιρίμ, όχι απαραίτητα τον Ατζούν Ταρατατζούν και άλλους που έχει τέλος πάντων, που έχουν σχέση με το τουρκικό ποδόσφαιρο. Και έγινε μια ευρύτερη κουβέντα ότι, να σου πω μεγάλε, τον μπεγλερίζουμε εδώ και ένα μήνα. Έλα κάτσε να συζητήσουμε σοβαρά.
2: Γι' αυτό πεθαίνω, γι' αυτό έρχομαι στην εκπομπή να ξέρεις.
0: Έλα κάτσε να μιλήσουμε σοβαρά. Μεσολάβησε πάρα πολύ αυτός ο ενδιάμεσος, ας το πούμε, ο Τούρκος.
2: Τουρκικά ώστε, το μπεγλερίζουμε. Εντάξει, είναι και Τούρκοι.
0: Το μπεγλερί λέγεται. Και Τούρκοι, ναι,
2: ναι, σωστό.
0: Αλλά του είπε Γκέλντ Μπουρντάν.
2: Οκ.
0: Γκιλντιρίμ. Στο Γκέλντ Μπουρντάν Γκιλντιρίμ, κάτσε στο τραπέζι ο Γκιλντιρίμ. Συμφώνησε ο Αλαφούζος να γίνει μια υπέρβαση σε σχέση με τα λεφτά που αρχικά ήθελε ο Παναθηναϊκός να ξοδέψει, που έλεγα ότι είναι ταβάνι τα τέσσερα. Το κόστος το τελικό προς την ομάδα της Αμψούντας θα είναι 4,8 εκατομμύρια ευρώ. 4,8. Και 1 εκατομμύριο ευρώ θα είναι υπομορφή διαφόρων μπόνους στο σύνολό του σε βάθος διετίας. Για την ώρα κρατάμε το 4,8. Τετραετές τον παίχτη, με 1,1 το χρόνο, σχεδόν διπλάσια από αυτά που έπαιρνε στους Ολλανδούς. Ήρθε Σάββατο 8.30 ώρα το βράδυ, πέρασε εργομετρικά ιατρικά χθες το πρωί, υπέγραψε, ανακοινώθηκε, φωτογραφήθηκε, προπονήθηκε σήμερα. Δηλώνει και στην ευρωπαϊκή λίστα, την οποία την έχει στείλει ο Παναθηναϊκός από την Παρασκευή το απόγευμα. Είναι 24ος πλέον. Έχει μέσα και Κρίστιανσεν, έχει και Σιώπη.
4: Παίζει να παίξει.
2: Ωραία ερώτηση. Αυτό
0: προπονήσει, έκανε φουλ. Λίγο να προσαρμογεί.
4: Να μάθει την ομάδα.
0: Ναι. Αν χρειαστεί χτύπα ξύλο.
4: Στα φλαμανδικά θα μιλάει με τον.
0: Χτύπα ξύλο. Α, αυτό επίσης. Τον... Έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
2: De Frey.
4: De Frey.
0: Στο...
4: Πήγα να πούμε τον Van Dijk.
0: Στο...
4: Άιντε, ό,τι να είναι.
2: Ωραίο θα ήταν, ε.
0: Στο να γίνει δαιμονισμένη αρκούδα και να πιέζει σαν δαιμονισμένη αρκούδα τη Σαμσουσπορ όλη αυτή την περίοδο. Έπαιξε ρόλο και το αδερφέ μου. Έπαιξε ρόλο και η παρουσία με τον De Frey.
4: Δεν το έχει δει
0: τόση ώρα.
2: Κοίτα ένα χέρι μακρύ που έχει για έκπλωσα το πάλι. Κοίτα, κοίτα. Απλώς το χέρι σου λίγο. Στον Τάσο. Κοίτα. Ωραία, μαγκά.
0: Στον πλάνο.
2: Μην αλλάζει πλάνο, Γιάννη. Εμπίστευε.
0: Από τη χαρά του και τον ενθουσιασμό του, όντως, από την πρώτη στιγμή στην προοπτική θα παίξει με τον De Frey. Ο De Frey μετά τον Van Dijk, τα τελευταία χρόνια στην Ολλανδία. Είναι μια
3: μικρή μορφή σου. Τα στόπερ που πάθαινα εγώ.
0: Τα πάμε. Οι δύο Ολλανδοί, τα πάμε. Αλλά εξής και έπαιζε, έπαιζε τα χαρτάκια
3: σου. Για
0: De Frey, Van Drochelen, Κάτρις, Τουμπά. Τουμπά, αλλά Τουμπά μην μέχρι το εδρείο στο καλοκαίρι δεν τον βλέπω. Λάβας. Και ο Λάβδας ο Πιτσιρικάς.
4: Και στο ρόστερο ακόμα υπάρχουν ο Πάλμερ Μπράουν και ο Γετβάη.
0: Ο Έρικ, ο Πάλμερ Μπράουν και ο Γετβάη, οι οποίοι δεν προπονείται ούτε μια μέρα δεν προπονείται.
3: Και τι μείνει μας στα στόπερ.
0: Για την ώρα δεν παίρνει.
4: Μα γυρίσει 5 λεπτά πίσω.
0: Αλλά τώρα δεν είναι δίδυση καμία σχέση.
2: Δεν ξέρω να πούμε τώρα.
0: Δεν ξέρω.
2: Τώρα πάνε το θέλω. Δεν ξέρω.
3: Εσύ είσαι ο Γουλή. Σε βλέπω ρε μακά.
0: Πάντα λίγο ριγουάιν.
2: Μην μείνουμε άλλο στον φαναρκού, δεν είναι που λέει και ένα φίλο.
0: Έχει κάνει ένα βιντεάκι.
3: Σου έχω πάρει μια σοπερά, φαναρκού δεν
0: είναι. Να σου πω που είναι στο έτσι.
3: Σε ποιο, σε ποιο.
0: Ελάτε, στο έτσι είναι. Ελάτε. Και ούτε βήμα πίσω.
3: Ο Ντρογελέν.
0: Στο Βαν Ντρογελέν. Ο οποίος ενώ έχει ένα παρουσιαστικό σκληρό και του λες πω αυτός πρέπει να είναι κατσικανιάρης.
2: Είναι ποιητής.
0: Όχι ρε φίλε. Απλά οι αριθμοί του δεν είναι άμπαλος. Δηλαδή δεν είναι τσουρούκι, φτούξερε εταιρεία και πάμε. Είναι okay. Πάρα πολύ συμμετοχικός
2: το
0: και
2: ακούω, στο build-up.
0: Κάναμε ένα σχετικό κείμενο χθες στο Αθλέτικο με τους αριθμούς του, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ικανοποιητικοί για στόπερ. Και στα metrics. Τα αμυντικά, αλλά και στην παρουσία του στο build-up της ομάδος.
2: Ωραία.
4: Το τρομερό με τον Παναθηναϊκό, ξέρετε ποιο είναι μέχρι εδώ.
2: Ναι.
4: Αυτό λέω γιατί ξέρω ότι δεν έχω
2: χρόνο. Για τη...
3: ναι, εγώ έχω μια ερώτηση στον Κώστα.
0: Ό,τι ναι. Θέλετε.
4: Με εξαίρεση το Γένσεν, έχει πάρει όλους τους άλλους πρώτους τους στόχους.
0: Πρώτους
4: δεν
0: στόχους,
4: έχει ξαναγίνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
4: Ποτέ. Εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Σε ναι. Τον Παναθηναϊκό σίγουρα δεν έχει.
4: Όλους τους πρώτους στόχους, δηλαδή είχε τις λίστες ο Κοτσόλης με τον Ίστρο που και λέγανε ποιον θέλουν. Πες ονόματα.
0: Καμαρά.
4: Καμαρά. Καμαρά πήρε. De Frey. De Frey πήρε. Τσάπρα. Τσάπρα
0: μόνο
4: πήρε.
0: Στο τέρμα που ήταν Οδυσσέας, αλλά μόλις οριοθέτησε ο Οδυσσέας.
4: Καλά, ο Οδυσσέας, φίλε, το ξέραμε πολύ καιρό ότι ναι. Δεν θα είναι.
0: Επειδή μου κάποια στιγμή έγινε σοβαρή κουβέντα.
4: Ο Πένια. Ο Πένια, Πένια.
2: Ο Πένια δεν έβγαινε ένα όνομα που να σέρνεται και να λες χάλασε αυτό, πάμε στον άλλον.
4: Ακόμα και του Φαν Ντρόγκελεν που έκανε. Το πήγε τακτικά άριστα, στο να το φέρει εκεί που θέλει και να τον πάρει. Γι' αυτό εγώ.
0: Και εκεί ήταν η γύρω και με το Γένσεν.
4: Ότι μπορεί να πάρει και το Γένσεν ο Παναθηναϊκός.
2: Γύρισε το κλίμα και λίγο, ε.
0: Κάτσε γιατί ο Γένσεν.
3: Είναι, αλλά... είναι πολύ αβέρτος οικονομικά και το καταφέρνει.
4: Πολύ.
3: Πολύ.
4: Αλλά είναι, πρέπει να δώσουμε το point στον Κοτσόλη, φίλε.
0: Και είναι συμμετοχικό.
4: Αυτή τη στιγμή έχει μια καυτή πατάτα.
2: Τι?
4: Το πώς θα φύγουν όλοι αυτοί γιατί είναι πολλοί. Είναι ο Βιλένα.
0: Πέντε παίχτες.
4: Είναι ο Γετβάη, είναι ο Πάλμερ Μπράουν.
3: Και δεν μπορεί μια ομάδα μόνο να αγοράζει.
4: Είναι ο Σιώπη. Είναι πολλοί.
0: Ο Σιώπης για την ώρα δεν είναι,
4: είναι
0: στην ίδια
4: σωστά.
0: Δεν είναι στην ίδια διαδικασία με τους άλλους. Είναι πέντε. Και είναι πέντε συμβόλαια δυνατά. όντως είναι πατάτα, αλλά αυτό πάντα σκουπίζεται τέλος Αυγούστου. Πάντα εκεί είναι η αγορά πιο ευέλικτη στο να πάρει τον οποιοδήποτε παίκτη. Ένα.
2: Κλήρωση μόνο.
0: Για Γένσεν.
2: Α.
0: Δεν βρίσκει αυτά που θέλει. Ναι. Στην Μπρέντφορντ του έχουν ξεκαθαρίσει ότι μεγάλε, ήσουν 7 χρόνια, είσαι 30 πλέον. Θέλουμε λίγο να βγάλουμε κάποια άλλα παιδιά πιο μπροστά. Θα έχει λίγο πιο backup ρόλο. Και κάπου βλέπω και το σπρώχνει και ο Γένσεν λίγο. Ήρθαν οι Γένσενέοι οι ατζέντιδες και το γυρνάνε.
2: Πάντως δεν κλείνει σήμερα. Αύριο θα πούμε περισσότερα. Γι' αυτό όχι. Σου λέω. Πάμε παρακάτω. Μία κουβέντα για την κλήρωση για να πάω. Αλλά, μάλλον τώρα. Σαββόπουλο τώρα το πούμε μια καλησπέρα. Έλα, Αλέξη μου.
0: Έλα, καλησπέρα,
2: καλώς αδερφέ μου. Καλώς
0: ήρθες.
2: Δώσε μου λίγο χρόνο, ένα λεπτάκι να πει μια κουβέντα για την κλήρωση. Τι λες.
0: Η κλήρωση του Παναθηναϊκού παραμένει στους ισχυρούς και στον τρίτο προκριματικό. Ζευγάρι πήρε. Ο ζευγάρι θα παίξει. Α, το πρώτο μάτς είναι ο ΑΚΑ 6 του μήνα.
2: Καλά κάνεις
0: το 13 είναι έξω. Να το ξέρει ο κόσμος. 6 και 13 τα μάτς αυτά. Μακάρι, λέω εγώ, να περάσει, να έχουμε την ηρεμία μας. Δεν λες ότι είναι τώρα φόβο. Εντάξει, η Τρινάβα, η Σλοβακία είναι μια σχολή, ρε παιδί μου.
4: Καμία από τις δύο δεν είναι φόβο.
0: Αλλά δεν είναι τώρα.
4: Παναθηναϊκός είναι σοβαρός.
0: Σαν φαβορί.
4: Πάει στα playoffs να προχωρήσει. Και παίζει δύο μάτς. Να...
0: Όπως είναι το ίδιο πράγμα και με την Πάξη. Θα πας να παίξεις με την Πάξη και να πεις ελάτε.
4: Εντάξει.
2: Excellent. Break μικρό. Για Action 24 μόνο. YouTube Αθλητικό παραμένουμε εδώ. Πάμε.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνεις εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Τι λες για αυτό που σου είπα, θα έχεις
1: Νομίζω
0: κινητικότητα.
1: ότι δεν θα σου χαλάσω το χατήρι, Βασίλη, γιατί αρχίζει και πιέζει ο χρόνος πλέον. Η χαλαρότητα τέρμα για τον Άρη, γιατί πλάκα-πλάκα, σε λιγότερο από ένα μήνα, δεν ξέρω αν το σας διαφεύγει ή διαφεύγει στους ανθρώπους του Άρη, ο Άρης θα
2: Κύπελο.
1: παίξει νοκάου του παιχνίδι Κυπέλλου.
2: Κύπελο,
1: Δηλαδή την εβδομάδα
2: ναι.
1: του πρωταθλήματος, σε εκεί κάπου στις 19 Αυγουστού, έχει νοκάου του παιχνίδι. Είναι ο ένας από τους δύο εγχώριους στόχους. Άλλωστε σε δύο θα πάρει μέρος ο Άρης μόνο την επόμενη σεζόν που δεν έχει Ευρώπη. Και με δεδομένο ότι το κύπελο έχει και την υποχρέωση τη συμμετοχή δύο γηγενών ποδοσφαιριστών στην Ενδεκάδα, γεννημένων 1-1-2005 και εντεύθεν, σημαίνει ότι οι υπόλοιποι 9 που θα παίζουν θα πρέπει να είναι και σε καλή κατάσταση και ικανοί να διεκπεραιώσουν τουλάχιστον την πρώτη αγωνιστική υποχρέωση για τον Άρη. Και αυτή τη στιγμή το ρόστερ έχει σημαντικά κενά στην άμυνα. Ο Άρης φεύγει αύριο στην Ιταλία, όπου θα δώσει και τα πρώτα του φιλικά παιχνίδια, και ο προπονητής δεν έχει στη διάθεσή του παίκτες για να δοκιμάσει πράγματα, να δοκιμάσει σχηματισμούς, να τεστάρει την ομάδα του στο βαθμό που θα ήθελε. Άρα θεωρώ ότι είναι και επιτακτικό και νομίζω ότι θα γίνει αυτή την εβδομάδα ο Άρης να ανακοινώσει τουλάχιστον 2-3 παίκτες και όλοι τους να είναι αμυντικοί. Θέλει να πάρει 2 στόπερ, ένα παίκτη δεξιά για να αντικαταστήσει τον Τεχέρο στην άμυνα και τουλάχιστον 1-2 θα πάρει, αλλά τώρα ας πάρει έναν για αρχή, αριστερό μπακ. Νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο, επειδή έγιναν αρκετές κουβέντες μεταξύ Καρυπίδη, Γρηγορίου, Ρέγγες, αρχίζουν και καταλαβαίνουν πλέον ότι ο χρόνος πιέζει. Και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή την εβδομάδα πια θα έχουμε και τις πρώτες ανακοινώσεις, κάποιες συμφωνίες. Ήδη ένας παίκτης στον οποίο άρεσε να κάνει πρόταση, ήταν αρχικά στη λίστα, είχε παγώσει, επανέρχεται. Αγωνίζεται και δεξιά και αριστερά, κυρίως ως δεξιός μπακ. Αυτός είναι για να αντικαταστήσει τον Τεχέρο. Είναι πολύ κοντά στο να πει το ναι στον Άρη. Δεν το αποκλείω δηλαδή και σήμερα, ίσως μέχρι το βράδυ, αύριο το αργότερο, να έχει απαντήσει οριστικά στην πρόταση του Άρη για συνεργασία. Είναι ελεύθερος, δεν έχει ομάδα και αυτό το κάνει πιο εύκολο για τον Άρη.
0: Είπε όνομα. Θα πεις όνομα.
1: Δεν θα πω, γιατί είναι στην κρίσιμη φάση αυτή τη στιγμή διαπραγμάτευση και καλύτερα να το αποφύγουμε. Αλλά είναι μια περίπτωση η οποία είναι πολύ κοντά. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα ξεκαθαρίσει.
0: Μπορεί και αύριο λοιπόν να έχουμε νέα γι' αυτό.
1: Okay. Μπορεί και σήμερα να μην το βράδυ να έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση.
2: Γιατρός,
1: και επίσης χτυπάει γενικότερα και δύο στόπερ. Ο ένας είναι αριστεροπόδαρος, γιατί και εκεί υπάρχει ζητηματάκι. Και έχει πέσει στα κέρια των ανθρώπων του Άρη και μια καλή περίπτωση και για το αριστερό άκρο της άμυνας. Συν μια ακόμη την οποία τη δουλεύει από το προηγούμενο διάστημα, αλλά αυτή είναι λίγο πιο δύσκολη, γιατί απαιτεί και τη συνένεση της ομάδας του. Και επειδή μιλάμε για Λατινική Αμερική, γιατί τη δεύτερη περίπτωση εκεί λίγο περιπλέκεται το ζήτημα. Πάντως όμως και να έχει, νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα έχουμε κινησούλες. Ήδη ο Πασίρου επιτέλους ήρθε χθες στη Θεσσαλονίκη. Ο παίκτης που απέκτησε ο Άρης από την Watford είναι εξαροπτάρι. Έρχεται για να δώσει βάθος στη μεσαία γραμμή τώρα που απουσιάζει και ο Κόγκλα μετά το χειρουργείο που έκανε. Ένας παίκτης με πολλά τρεξίματα, χαμηλό κέντρο βάρους, δυνατό παιδί, έτσι καλύπτει χώρους. Ένα εργαλείο στη μεσαία γραμμή είναι ο συγκεκριμένος, τον οποίο ο Άρης τον απέκτησε δίνοντας 500.000 ευρώ στη Watford. Αυτή είναι η συμφωνία. Και αν όλα πάνε καλά, μέχρι το βράδυ θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο και γίνονται όλα εντάχει αυτή την ημέρα για να μπορέσει να πετάξει αύριο με την αποστολή για Ιταλία. Τώρα, στην κατάσταση είναι, παιδιά, θα το δει ο Γρηγορίου και θα αποφασίσει.
0: Οκ. Okay. Άλεξ, ευχαριστώ. Τα λέμε και αύριο.
2: Γεια σου, Άλεξ.
3: Γεια σου.
1: Έγινε, φιλιά πολλά.
2: Γεια σου, ρε γιατρέ.
0: Λοιπόν, και πάμε να δούμε και Ειρήνη Φράσκο για να κλείσουμε μαζί της, να μας πει για την παρουσίαση. Αυτή πήρε τον εξοπλισμό και βγήκε ο άλλος με έκτερο από τον Χαστά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίος ο εξοπλισμός και εξαιρετική και η Ειρήνη. Θα ήθελα να μας πει τώρα τι έχει γίνει εκεί. Μιλάμε για μια τεράστια μεταγραφή. Το κουβεντιάσαμε και τις προηγούμενες μέρες.
4: Ναι, ο ΠΑΟΚ πριν και από περίπου μία ώρα ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν με μία ανακοίνωση 26 λέξεων ακριβώς, και αυτό έγινε επιτυδευμένα καθώς τα περισσότερα θα υποθούν εδώ στο ΠΑΟΚ Sports Arena που βρισκόμαστε. Σύμφωνα με τους ηθήνοντες της Ασπρόμα Βρισκέ, ο Τούρκος Σούπερσταρ αρχικά θα μπει στην κεντρική σάλα, θα απευθύνει ένα χαιρετισμό στον κόσμο του ΠΑΟΚ, θα τους πει κάποια πράγματα, στη συνέχεια θα κάνει κάποιες δηλώσεις στα μέσα. Να σημειώσουμε ότι ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο κύριος Αριστοτέλης Μιστακίδης, θα βρίσκεται εδώ. Ωστόσο, δεν ξέρουμε αν θα μιλήσει ή αν θα συμμετέχει με κάποιο τρόπο σε αυτή τη γιορτή, καθώς γενικότερα προτιμά να κρατά χαμηλούς τόνους. Το νέο στοιχείο που έχουμε είναι ότι στην παρουσίαση θα συμμετέχει και ο Μπάνε Πρέλεβιτς σε μια συμβολική κίνηση. Θα δοθεί και η φανέλα του Οσμάν στον παίκτη με το νούμερο 6.
0: Okay. Μάλιστα.
2: Μεγάλη μέρα,
0: ναι,
2: για τον κόσμο του ΠΑΟΚ.
0: Και νομίζω δεν θα είναι και τελευταία.
2: Είναι η αλλαγή πίστας.
0: Έχει πάρει φορά.
2: Η πρώτη αλλαγή πίστας.
0: Σωστό.
2: Αλλαγή πίστας. Mm.
0: Ωραία. Ειρήνη, αν δεν έχεις κάτι άλλο, σε αποδεσμεύω και σε ευχαριστώ πολύ.
4: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή.
0: Γεια σου, Ειρήνη.
2: Γεια σου, Ειρήνη.
0: Λοιπόν, αυτά τα προλάβαμε όλα τελικά. Αύριο έχουμε επίσης μια πολύ ωραία ενδιαφέρουσα εκπομπή με τους καλούς συναδέλφους εδώ πάντα κοντά μας, που έχουμε και φωτογράφηση αύριο. Έχετε διαβάσει το mail της ΦΕΗ που έστειλε?
2: Το έχω διαβάσει, αλλά ήρθε,
0: δεν κατάλαβα τίποτα
2: μήνυμα. Ήρθε νέο μήνυμα από κάτω, δεν ισχύουν τα περισσότερα για μας.
0: Εντάξει.
2: Και δεν μπορούμε να κάνουμε μπούκλα το μαλλί.
3: Το ξέχασα.
0: Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Ναι, αλλά και κάποια άλλα. Τα χρώματα δεν τα κατάλαβα αυτά.
2: Μαύρα βάλε, συμπειλή.
0: Μαύρα. Μαύρα. Σιγουριά.
2: Μαύρο σακάκι, εγώ επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να έχω.
3: Εγώ γενικά δεν έχω σακάκια ζωή μου. Στο γάμο μου έχω βάλει.
0: Να σα πω κάτι όμως, θα πρέπει να πάρετε. Γιατί πλέον είστε τηλεαστέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, για την παρέα που μας κάνατε και σήμερα. Ναι, ναι, θα τα αναλύσουμε. Θα πάρεις, θα σε κάνω να πάρεις. Ναι, ναι. Αυτή η γυναίκα μέχρι μου σέκα σε βάλει να ξερίσεις.
3: Ναι, υπάρχει περίπτωση.
0: Αύριο, αν θέλετε να ακούσετε για όλα τα μεταγραφικά ζητήματα, για όλες τις συνδέσεις που έχουμε να κάνουμε με εσάς, με όλα τα σημεία του κόσμου που υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά και κουβέντα εδώ στο στούντιο, μπορείτε να είστε πάλι στο
2: κουβέντα.
0: Να δούμε.
2: Ένα πεντακό, κύριε.
0: Μπράβο.
2: Ευχαριστούμε. Να τον ακούτε τον Γερογουλή.
0: Και τους φίλους του Action 24, τους ξεχνάμε καμιά
2: πάντα.
0: Φορά. Και αυτούς ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Όλα αδέρφια μας.
0: Καλό μεσημέρι. Top step the game.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Νέα βασίλισσα του κόσμου η Ισπανία αποκαθήλωσε την Αργεντινή. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στη Μαδρίτη για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Τα δάκρυα του Μέση, η χειραψία Τραμπ και Σάντσεθ, η viral στιγμή με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να μην φεύγει από το βάθρο της απονομής. Όλα τα παραλυπόμενα. Σε κλειό καύσωνα η χώρα. Τα θερμόμετρα ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς. Στα συντριβάνια αναζητούν δροσιά κάτοικοι και τουρίστες στο κέντρο της Αθήνας. Γέμισαν οι παραλίες, έκτακτη εγκύκλειος του Υπουργείου Υγείας. Τι πρέπει να προσέξουν οι ευπαθείς ομάδες. Τροπικές οι νύχτες, αύριο η πιο ζεστή μέρα. Αναλυτική πρόγνωση. Μαύρη επέτειος. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ήχησαν ξανά οι σιρήνες της πνήμης. Προκλητικός ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας από τα κατεχόμενα. Μιλά για σφαγές των Τουρκοκυπρίων. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επεισόδια στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης μετά την προφυλάκηση του 25χρονου. Ομάδα ατόμων που βρέθηκε μέσα στα δικαστήρια για να εκφράσει την αλληλεγγύη της συγκρούστηκε με τους αστυνομικούς. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αρνήθηκε τις κατηγορίες. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Just the spot for you two.
3: Police officers! Freeze!
4: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
3: Police, freeze!
5: That's Karras, cut him off.
6: The Rookies.
7: That's got to be very interesting work.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

περιήγησή μας στη χώρα της Κιάθου ξεκινά εδώ από τον Μπούρτζη, αυτή εδώ τη Χερσόνησο, όπου θυμίζει πίνακα ζωγραφικής με τα καταγάλανα νερά και τα σπιτάκια με τα πορτοκαλί κεραμίδια απέναντι. Είναι όντως κάτι πάρα πολύ όμορφο. Ωστόσο, η Χερσόνησο εδώ έχει και αρκετή ιστορία, καθώς από το 13ο αιώνα ήταν οχυρωμένη την εποχή της Ενετοκρατίας από την οικογένεια Γκίζη. Από πάνω στεγάζεται, ήταν δημοτικό σχολείο κάποτε, τώρα είναι το πολιτιστικό κέντρο της Κιάθου και γενικότερα είναι πάρα πολύ όμορφο, υπάρχει και ένα καφέ πιο πάνω όπου μπορείτε να κάτσετε να απολαύσετε αυτή την θέα προς την πόλη και το Αιγαίο. Συνεχίζουμε προς τα μέσα.

0: Μητροπολιτικός Ναός εδώ στη Σκιάθο των Τριών Ιεραρχών, το κέντρο του νησιού, και κατευθυνόμαστε προς τα Σοκάκια.
1: Θα αφήσω για λίγο την οδό Παπαδιαμάντη και την Παραλιακή για να περπατήσω προς την παλιά πόλη της Σκιάθου με τα όμορφα αρχοντικά, για να καταλήξω στις Πλάκες, μια πανέμορφη ζωγραφιστή γειτονιά που όλοι την έχουμε δει σε φωτογραφίες, αλλά αν δεν σου πούν πώς να πας, δύσκολα την εντοπίζεις.
0: Πάμε προς τις Πλάκες, παιδιά, με τα ωραία αρχοντικά σπίτια των καπεταναίων.

0: Εδώ πέρα είναι περιοχές πλάκες.
1: Αυτή είναι παλιά γειτονιά. Η πρώτη που χτίστηκε όταν ήρθανε από τουρκοκρατίας από το κάστρο του 32, ήρθαν οι τελευταίοι σχεδίτες του κάστρο. Χτίσανε το πρώτο σπίτι που χτίστηκε, ήταν αυτό.
0: Εδώ. Εδώ μπροστά μας.
1: Και μετά έγινε τουραγιά. Και μετά γίνανε τα άλλα και το δικό μας πέρα και όλα. Ήρθαν οι παππούδες από την Αμερική και τα φτιάσανε αυτά. Ήταν στην Αμερική και ήρθανε και τα φτιάσανε. Και του 32 ήρθαν οι τελευταίοι από του κάστρο και εγκαταστάθηκαν στο νησί. Πήγανε λόγω των πειρατών. Και από πάνω στην εκκλησία, άμα μπας, θα δεις είναι μια μεγάλη εικόνα η Παναγία η Λιμιά. Ήρθανε 50 άτομα από τη λίμνη της Εμβίας και μείνανε εκεί στις πλάκες κάτω που θα πάτε, κάτω στις πλάκες και ήρθαν εδώ, πήγανε και εγκατασταθήκαν στο κάστρο μαζί με τις σχεδίτες, ζήσαν εκεί και όταν ήρθανε στα θεμέλια του Αγίου Χαραλάμπου, απάνω ήταν μικρό εκκλησάκι και θα δεις μέσα και τον Αγίου Χαραλάμπου, χτίσαν την Παναγία τη Λιμιά και έχρυφαν μια εικόνα μεγάλη, θα τη δείτε αν πάτε το απόγευμα. Και γράφει ο Παπαδιαμάντης ότι επαργυρώθηκε στο κάστρο η Παναγία. Αυτά είναι παλιά όλα τα σπίτια. Τώρα τα επιδιορθώνει. Το δικό μας, άμα έρθεις και παρατηρήσεις το βγεις, έτσι όπως το βλέπεις ήταν από τους παππούδες. Εμείς μόνο σου φαντήσαμε από όξο και ασπιστώνουμε και μέσα τα φτιάσαμε. Γιατί μέσα δεν είχαμε τότε ούτε καμπινέδες, ούτε νερά.
0: Σωστά.
1: Ούτε εγώ όταν παντρεύτηκα. Και τα πρώτα σπίτια που γίνανε σιάθου ήταν από τη ναυτική, γιατί παντρεύανε σαν αδερφάδες, χωρίς σπίτι και χωρίς κτήμα, δεν παντρευόταν χωρίς τότε. Τώρα παντρεύονται, παίρνουν όλοι. Αλλάξαν τα πράγματα.
0: Έγινε. Γεια σας.

Η βολτούλα μας στη γραφική Σκιάθο τελειώνει κάπου εδώ. Μπροστά μας υπάρχουν δύο μικρές παραλιούλες, ψαρί και πλάκες. Οπότε σκέφτομαι να πάω μπροστά να απολαύσω το καταγάλανο εδώ του Αιγαίου και τον ήλιο.

0: Θάνο, νομίζω περπατήσαμε αρκετά σήμερα. Έλα να κάνουμε μια στάση για καφεδάκι και λίγο δροσούλα.
1: Θα ολοκληρώσω την περιήγησή μου στη χώρα επισκεπτόμενος το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Έχω ξαναεπισκεπτεί το μουσείο ως παιδί με το σχολείο, ωστόσο τότε δεν είχα πραγματικά συνειδητοποιήσει τον πλούτο που φυλάσσονταν σε αυτό το χώρο αλλά και στη ζωή του συγγραφέα.
0: Καλημέρα, Σταυρούλα.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Εδώ λοιπόν ζούσε ο μεγάλος μας διηγηματογράφος με τους γονείς του και τα αδέρφια του. Το σπίτι είναι κτίσμα του 1860 και όπως μπορείτε να δείτε έχει κρατηθεί στην αρχική του μορφή, δεν έχει αλλάξει κάτι, απλά συντηρείται. Βλέπετε δεν έχει ούτε ρεύμα. Αυτό που είμαστε τώρα ήταν το σαλόνι τους, το καλό τους το καθιστικό, το οποίο κρατούσαν πάντα καθαρό και περιποιημένο για τους επισκέπτες. Βλέπετε τον παραδοσιακό σκιαθήτικο καναπέ. Στην κλειδωμένη προθήκη μπορείτε να δείτε τα προσωπικά του αντικείμενα, όσα κατάφεραν και σώθηκαν βέβαια. Είναι η πένα του, το μελανοδοχείο, χειρόγραφα και το ψαλτήρι του, το οποίο είχε συνεχώς μαζί του. Ακριβώς απέναντι είναι το γραφείο του.
0: Απλό και λιτό.
2: Όπως και εκείνος. Εδώ λοιπόν το χειμωνιάτικο δωμάτιο. Εδώ περνούσαν όλη τους τη μέρα. Μαγειρεύανε στο τζάκι.
0: Παραστιά.
2: Έτσι το λέτε.
0: Ναι, στο νησί το λένε παραστιά.
2: Στη γλώσσα.
0: Ναι.
2: Μαγειρεύανε λοιπόν εδώ στο τζάκι, τρώγανε στο μικρό το τραπεζάκι στο σοφρά και η πρεσβυτέρα με τα παιδιά της κοιμόταν εδώ στο ματσάδα. Δεν υπήρχαν κρεβάτια και δωμάτια για όλους, φυσικά.
0: Σωστό.
2: Ναι. Και σε αυτή τη γωνίτσα άφησε την τελευταία του πνοή 2 προς 3 Ιανουαρίου του 1911 σε ηλικία 60 ετών. Βλέπετε και στο πιστοποιητικό θανάτου γράφει influenza. Ήταν βαριάς μορφής γρήπη, κάτι σαν πνευμονία. Μπορούμε να δούμε στον τοίχο απολυτήρια από τα σχολεία του. Τέλειωσε στη Σκόπελο τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. Δεν υπήρχαν εδώ, είχαν καταργηθεί βέβαια.
0: Τιμή μας.
2: Συνέχισε μετά στη Χαλκίδα το γυμνάσιο, στο Βαρβάκιο Λύκειο Αθηνών και μετά γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή. Έμαθε μόνος του 2 ξένες γλώσσες, αγγλικά και γαλλικά, και δούλευε σε εφημερίδες των Αθηνών ως μεταφραστής. Έτσι βιοποριζότανε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του βέβαια που το πέρασε στην Αθήνα.
1: Καθώς περπατούσα στις αίθουσες του μουσείου και παρατηρούσα τις γραφές, τις φωτογραφίες και τα αντικείμενα, αντιλήφθηκα το μεγαλείο αυτού του σπουδαίου συγγραφέα που αναδύεται όχι μόνο από τα κείμενά του, αλλά κυρίως από την απλότητα και την αυθεντικότητα της ζωής του.
0: Ρουλά, ακολούθησέ με σαν το σπίτι σου.
2: Το κατώι λοιπόν, η αποθήκη του σπιτιού. Εδώ φιλούσανε τα λάδια, τις τροφές.
0: Αποθηκευτικός χώρος.
2: Ναι, οι αδερφές είχαν εδώ κάτω τον αργαλιό ή φαίνανε. Το πηγάδι της οικογένειας, το οποίο έχει κρατηθεί ανέπαφο. Έχει νεράκι μέσα. Αυτός ο χώρος διαμορφώθηκε το 2001 για να στεγάσει το έργο του. Εδώ στις τρεις προθήκες αριστερά μπορούμε να δούμε πολύ παλιές εκδόσεις, οι οποίες χρονολογούνται από το 1912 και μετά. Διότι όσο ήταν η ζωή δεν κατάφερε να δει τυπωμένο κανένα από τα έργα του, παρά μόνο αποσπάσματα σε εφημερίδες. Τα δύο αναλόγια και το στασίδι τα φέραμε από εκκλησίες του νησιού όταν φτιάχτηκε αυτός ο χώρος για να θυμίζουν τη ζωή του. Αλλά είχε και ο ίδιος αγάπη και λατρεία στο Θεό και ήταν και ψάλτης.
0: Καλώς, τι λένε
2: ήτανε, ναι, έψελνε στον Άγιο Ελισαίο δίπλα στον Παπανικόλα τον Πλανά, ο οποίος αγιοποιήθηκε το 1993 γιατί λέγανε ότι όταν έψελνε ύπτατο. Ο Παπαδιαμάντης λοιπόν ήταν δεξιός του ψάλτης και ο άλλος μας συγγραφέας ο Μωραϊτίδης αριστερός του ψάλτης.

0: Κατευθυνόμαστε προς τη βόρεια πλευρά του νησιού και μαζί μας έχουμε το Δημήτρη.
1: Γεια σας παιδιά.
0: Παλιός φίλος, κοντοχωριανός, παίζαν παλιά μπαλίτσα και προσφέρθηκε να μου δείξει το νησί, βασικά να ανακαλύψουμε παρέα έτσι την όμορφη και άγνωστη Σκιάθο. Σωστά.
1: Καταρχάς καλώς ήρθατε στο όμορφο νησί μας. Τιμή μου τώρα που σε ξαναγώ, ύστερα που σε ξέρω τόσα χρόνια. Μαζί θα δούμε τη βόρεια πλευρά του νησιού, τη πιο όμορφη πλευρά του νησιού βασικά. Θα περάσουμε ωραία.

0: Καλημέρα, πατέρα.
1: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Το μοναστήρι μας στο ιστορικό της Μονής αρχίζει το 1794, όταν κολυβάδες μοναχοί του Αγίου Όρους, αυτοί οι κολυβάδες ήταν μοναχοί οι οποίοι προσδιορίζαν ότι τα μνημόσυνα πρέπει να επιτελούνται ημέρα Σάββατο. Γι' αυτό πήραν και το όνομα κολυβάδες. Έτσι λοιπόν, για να μην γίνει έτσι θα λέγαμε ένα σχίσμα, ένα ρήγμα εκεί με την συμπεριφορά των μοναχών, αποφάσισαν μία μερίδα των μοναχών αυτών, των κολυβάδων, να φύγουν από το Άγιο Όρος και να έρθουν στη Σκιάθρα. Γύρω στα 70 άτομα ήρθαν τότε εδώ. Το μοναστήρι μας άρχισε να κατασκευάζεται, όπως είπαμε, το 1794. Ο ναός ολοκληρώνεται το 1797 και το μοναστήρι μας ολόκληρο μέχρι το 1806. Είμαστε εγγεγραμμένοι 8 μοναχοί, αλλά ζούμε μόνιμα 2 στο μοναστήρι. Οι υπόλοιποι εξυπηρετούν και στις Σποράδες, αλλά και στη Μητρόπολη μας. Χαλκίδος, Συστιαίας και Βορείων Σποράδων. Ανήκουμε στη Μητρόπολη αυτή, επειδή το πρώτο ελληνικό κράτος ήταν μέχρι τις Βόρειες Σποράδες. Δηλαδή ο Βόλος ακόμη ήταν απ' έξω. Οπότε, κατά παράδοση, παραμείναμε στην Εύβοια.

έφτασε το μοναστήρι μας να φιλοξενήσει μέχρι 1500 άτομα. Κατά την ευλόγηση και την ύψωση της πρώτης ελληνικής σημαίας ακριβώς στο χώρο που είμαστε τώρα, διότι κατασκευάστηκε στο μοναστήρι μας η πρώτη ελληνική σημαία, αποφασίστηκε αυτό σαν δώρο έκφρασης από τους οπλαρχηγούς προς το μοναστήρι για την προσφορά του. Είναι αυτή ακριβώς που βλέπετε από πάνω σας, αλλά αυτό είναι αντίγραφα βέβαια. Ό,τι υπάρχει στο μοναστήρι μας θεωρείται αντίγραφο. Η γνήσια σημαία της μονής μας φυλάσσεται στο Μουσείο της Παλαιάς Βουλής της Αθήνας. Όπως και τότε ήταν καταφύγιο για τους οπλαρχηγούς και για τους πονεμένους ανθρώπους, έτσι και σήμερα τα μοναστήρια και το μοναστήρι αυτό θεωρείται καταφύγιο για την πνευματική μας ανάπτυξη και πρόοδο.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
14: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
13: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
15: Capitalism can inform how we have sex.
13: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
16: It becomes more capitalistic.
13: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
17: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
18: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
19: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
18: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
20: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
21: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί
22: ο ΣΥΡΙΖΑ.
23: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
24: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.
25: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 25.000 στρεμάτων, αυτό το έργο είναι αναμφίβολα από τις σπάνιες φορές που μια ανθρώπινη παρέμβαση συμβάλλει στη δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος απαράμιλης ομορφιάς.

0: Δεν ξέρω για εσάς. Παρότι έχω γεννηθεί στη θάλασσα, σε νησί, αντικρίζοντας τέτοια βουνά, εντυπωσιάζομαι.
1: Στις ανατολικές πλαγιές του βουνού Βουτσικάκη αναζητήσαμε το ορειβατικό καταφύγιο αγράφων. Πρόκειται για ένα γραφικό πέτρινο καταφύγιο που λειτουργεί όλο τον χρόνο και αποτελεί σημείο εκκίνησης για πολλές ορειβατικές διαδρομές. Εμείς βέβαια για άλλο λόγο ήρθαμε.
0: Κάποιος πεινάει, κάποιος πεινάει. Ορειβατικό καταφύγιο αγράφων. Φήμες λένε ότι παίζει ωραία τηγανιά, λουκάνικο, μακαρονάδες. Τα πάντα όλα παίζει, κύριε σκηνοθέτα, στο καταφύγιο. Πεινάς.
2: Τρέμουν τα χέρια μου.

Να βάλω λίγο λιμονάκι, παιδιά. Τηγανιά λουκάνικο και τηγανιά χοιρινή. Κοπιάστε. Κοπιάστε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε το vibe, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στο πιο ιδηλιακό βουνίσιο τοπίο. Μπροστά μου έχω τους πιο δελεαστικούς και ελκυστικούς μεζέδες. Εννοείται και χωριάτικοι, έτσι. Στο βάθος μου σφυρίζει ένας παπαγάλος. Έτσι. Και όλα αυτά έχουν στηθεί για να μπορέσουμε να απολαύσουμε αυτό το γεύμα.

Στο κλείσιμο της μέρας, εκεί κατά το Σούρουπο, είχα τη χαρά να συναντήσω μια ποιήτρια που έχει ταυτιστεί με τον οικισμό της Νεράιδας. Η Ελένη Τσιρογιάννη Πράτζου βρέθηκε σε αυτόν τον μαγευτικό τόπο κυνηγώντας το όνειρο και σκαλίζοντας τους αναρρύθμιτους θρύλους για Νεράιδες. Εσείς τι λέτε, πού να βρίσκονται άραγε?

0: Συνήθως γινόταν στα ποτάμια. Δηλαδή, γιατί οι νεράιδες καθάριζαν πάντα τις πηγές. Βοηθούσαν να είναι καθαρές οι πηγές για να πίνουν οι άνθρωποι, αυτό λέει ο μύθος, έτσι. Άρα εκεί βρίσκονταν οι νεράιδες, οι οποίες δεν τις έβλεπε κανένας, δεν μπορούσαν να τις δούνε και μάλιστα λέγανε, μου είχαν πει κάποιος, ότι όταν είδε μία νεράιδα κάποτε, για λίγες μέρες δεν μπορούσε να μιλήσει. Είχε σταματήσει η φωνή του.
1: Ακούς και εγώ νομίζω αυτό.
0: Ναι, είναι φοβερό δηλαδή, έτσι, για να μην μπορεί να πει,
1: να περιγράψει
0: πώς είναι. Και πολλοί πιστεύουν ότι οι νεράιδες ήταν λεπτές, αέρινες, ήταν πιο στρουμπουλές. Δεν ήταν πραγματικά, επειδή το έχω ψάξει, δεν ήταν αυτό που φαντάζεται ο κόσμος.
1: Ναι, γιατί στις φωτογραφίες έχουμε συνηθίσει μια ξανθιά παρουσία, λεπτή. Με το λευκό το...
0: Όχι, ναι. Είναι διάφανες και συνήθως τα βράδια στριφογύριζαν, πολλοί τα έβλεπαν και γύρω-γύρω από το φεγγάρι, να στριφογυρίζουν, να χορεύουν. Τώρα αυτά λένε οι μεγάλης ηλικία πια άνθρωποι ή ας πούμε στην Νεράιδα στο χωριό μας.
1: Όνομα και πράγμα.
0: Δεν είναι τυχαίο που βγήκε Νεράιδα. Λέγανε ότι βρίσκανε ένα άλογο με τη χέτη του.

0: να είναι σαν κοτσίδα. Το πρωί την ξέλυναν, άντε ξανά το βράδυ. Αυτό γινόταν επί χρόνια ολόκληρα. Παρόλα αυτά, προσπάθησαν να βάλουν τσίλια στο βράδυ για να δούνε ποιος είναι. Δεν κατάφεραν ποτέ να... Αλλά η κουτσίδα γινόταν όμως. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι κάτι υπάρχει. Κάτι υπάρχει στην περιοχή. Υπάρχει, θα το πούμε κάπως αλλιώς, υπάρχει μια μεγάλη ενέργεια. Να το πούμε έτσι καλύτερα, για να μπορέσει να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί τώρα από την ύλη να πάμε κατευθείαν στις Νεράιδες είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι, ναι. Μεγάλο το ταξίδι
0: είναι
1: και περίεργο.
0: Μεγάλο το ταξίδι και περίεργο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά είναι πολύ ωραίο όμως να βάζουμε στο παραμύθι τους ανθρώπους και ειδικά τα μικρά παιδιά μας και να ονειρεύονται έναν άλλο κόσμο ο οποίος είναι μαγικός.
1: Και κοντά στη φύση πάντα.
0: Και κοντά στη φύση. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να αγαπήσει πρώτα τη φύση για να μπορέσει να δει πιο ελεύθερα. Αυτός ο όλος ο οικισμός κάποια στιγμή, τα παλιά τα χρόνια ήταν ένα ξέφωτο. Ήταν ένα ξέφωτο μοναχό και έρημο. Δεν το περιέλωσαν ούτε δέντρα.
1: Τίποτα.
0: Απλώς είχαν στάχια οι χωρικοί που πήγαιναν εκεί και καλλιεργούσαν κάποια χωράφια. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Νικόλαος Φλαστήρας, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, αρρώστησε από φυματίωση. Η καταγωγή του ήταν από το Μεσηνικόλα. Έφερε εμπειρογνώμονες ειδικούς για να ψάξουν την περιοχή και ανακάλυψαν ότι αυτό το ξέφωτο είχε το καλύτερο κλίμα.
1: Τοπικό κλίμα το καλύτερο.
0: Τοπικό κλίμα το καλύτερο για τη φυματίωση, γιατί εκείνη την εποχή δεν είχε βγει ακόμα η πινικυλίνη. Οπότε ο άνθρωπος έπρεπε να πάει σε ένα βουνό για να ζήσει πιο καθαρά, για να μπορέσει να ζήσει περισσότερο. Οπότε έφτιαξε τον ξενώνα, που τώρα είναι ξενώνας, έφτιαξε ένα σπίτι. Το οποίο στην αρχή ήταν μόνος του, τελείως, δεν είχε κανέναν. Αποφάσισε λοιπόν να γίνει ο πρώτος οικισμός στην Ελλάδα επισκεδίου. Είναι πολύ βασικό. Γιατί είναι οικισμός, δεν είναι χωριό, ο πρώτος οικισμός επισκεδίου. Και έκοψε τα οικόπεδα και εκείνη την εποχή ήρθαν επιφανείς άνθρωποι λόγω του Πρωθυπουργού και αγόρασαν και γεννήθηκε ο οικισμός. Και οι άνθρωποι ερχόταν τα καλοκαίρια για να ζήσουν απάνω στην Νεράιδα. Πολλοί άνθρωποι μας λένε για τις Νεράιδες, για περπατησές στο δάσος, για φωτεινές οντότητες. Πολλά μας λένε, έτσι. Αλλά μπορεί να τα έχουμε δει και εμείς.
1: Ναι.
0: Μπορεί κάποια παιδιά από την Νεράιδα να έχουν δει περισσότερα πράγματα.
1: Εσύ σου έχει τύχει κάτι?
0: Κάτι τυχαίνει. Κάθε καλοκαίρι κάτι το οποίο σου λέει εδώ είναι ένα φως. Κάτι είναι.
1: Ναι.
0: Κάτι παραπάνω. Πρέπει να αφουγκραστεί στον αέρα, την ομορφιά, την αχτίδα του ήλιου, τη λάμψη του φεγγαριού.
1: Απλά πράγματα.
0: Απλά πράγματα τα οποία πρέπει να τα αισθανθείς. Άμα δεν τα αισθανθείς, πώς θα τα δεις? Δεν υπάρχει περίπτωση να τα δεις. Αρκεί, σας είπα, να αφήσετε έναν κόσμο διαφορετικό για να μπείτε σε ένα νέο κόσμο.
1: Οπότε, παιδιά, αφήστε τις Νεράιδες να σας πιάσουν και να σας ταξιδέψουν νοερά στη φύση.
0: Εμένα, σαν ποιήτρια και σαν στιχουργός...
1: Κάτι ετοιμάζεις, για πες.
0: Ναι, ετοιμάζω ένα... το ετοίμασα, το τελείωσα ένα παραμύθι, ο οποίος είναι για έκδοση. Όλο αυτό που έλαβα όλα αυτά τα χρόνια από τους ανθρώπους, θα ήθελα να το μεταφέρω μέσα από το παραμύθι μου στους ανθρώπους. Να τους μαγέψω με τη φύση πρώτα και με τις Νεράιδες, δημιουργώντας μύθους, ώστε όταν έρχονται στην περιοχή να μπορούν να βλέπουνε, διαβάζοντας το παραμύθι με τη μουσική του και όλα αυτά και τους χώρους που μπορούν να πάνε, να βλέπουν τις Νεράιδες. Να φτάνουν εκεί.
1: Και να ταξιδεύουν.
0: Και να ταξιδεύουν θέλοντας, πιστεύοντας μέσα από το παραμύθι ότι πραγματικά υπάρχουν Νεράιδες.
1: Και θα τις συναντήσουν.
0: Και θα τις συναντήσουν. Και πιστεύω ότι πραγματικά υπάρχουν Νεράιδες και όταν θέλουν θα τις συναντήσουν.
1: Γιατί ανάγκη στα παραμύθια δεν έχουμε μόνο τα παιδιά,
0: έχουν
1: όλοι μας.
0: Και οι μεγάλοι. Οι μεγάλοι πολύ περισσότερο μπορώ να πω, γιατί τον κόσμο τους, τον παιδικό κόσμο τους, τον άφησαν πάρα πολύ πίσω.
1: Όπως καταλαβαίνετε, βλέποντας αυτό το υπέροχο τοπίο, θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε
2: πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά. Καλύτερα αργά.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Νέα βασίλισσα του κόσμου η Ισπανία αποκαθήλωσε την Αργεντινή. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στη Μαδρίτη για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Τα δάκρυα του Μέση, η χειραψία Τραμπ και Σάντσεθ, η viral στιγμή με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να μην φεύγει από το βάθρο της απονομής. Όλα τα παραλυπόμενα. Σε κλειό καύσωνα η χώρα. Τα θερμόμετρα ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς. Στα συντριβάνια αναζητούν δροσιά κάτοικοι και τουρίστες στο κέντρο της Αθήνας. Γέμισαν οι παραλίες, έκτακτη εγκύκλειος του Υπουργείου Υγείας. Τι πρέπει να προσέξουν οι ευπαθείς ομάδες. Τροπικές οι νύχτες, αύριο η πιο ζεστή μέρα. Αναλυτική πρόγνωση. Μαύρη επέτειος. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ήχησαν ξανά οι σιρήνες της πνήμης. Προκλητικός ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας από τα κατεχόμενα. Μιλά για σφαγές των Τουρκοκυπρίων. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επεισόδια στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης μετά την προφυλάκηση του 25χρονου. Ομάδα ατόμων που βρέθηκε μέσα στα δικαστήρια για να εκφράσει την αλληλεγγύη της συγκρούστηκε με τους αστυνομικούς. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αρνήθηκε τις κατηγορίες. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω.
2: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
5: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
6: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
5: νομική,
6: διοίκηση και οικονομία,
5: πληροφορική,
6: ψυχολογία,
5: αγγλική φιλολογία,
6: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
5: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
7: University of York Europe Campus, Thessaloniki.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι σήμερα εδώ μια ηθοποιός που την παρακολουθώ πάρα πολύ φανατικά. Είμαι φανατική θαυμαστριά της. Μ' αρέσει ο τρόπος που παίζει πάρα πολύ. Αυτά που διαλέγει να κάνει. Μ' αρέσουν τα ρούχα που φοράει πολύ το στυλ της. Και νομίζω ότι διατηρεί ό,τι και να γίνει τον παριζιάνικο αέρα της. Η Ντένια Στασινοπούλου είναι εδώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι παριζιάνικος αέρας. Γι' αυτό ζήτησες και γαλλικό τραγούδι.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, το αγαπάω το Παρίσι. Οτιδήποτε γαλλικό, δηλαδή το αγαπάω.
0: Όπου στο Παρίσι κάποια στιγμή στη βάρεσε κοινός, έτσι, και είπες ότι θα πάω εκεί. Δεν είχες κάτι. Είχες κάτι, υπήρχε κάτι που...
1: Έχω οικογένεια
0: σε καλούς...
1: εκεί.
0: Α, έχεις οικογένεια, ωραία. Εγώ
1: έχω πολύ αγαπημένους μου ανθρώπους, πια κιόλας, γιατί δεθήκαμε πολύ όταν πήγα και έμεινα.
0: Ναι, αλλά όταν ξεκίνησες, υπήρχε κάποια βάση για σένα εκεί?
1: Όχι, δεν υπήρχε τίποτα. Η πρόθεσή μου ήταν απλώς να φύγω από εδώ και να ζήσω κάτι διαφορετικό. Ναι. Και εκεί έχω μια πολύ αγαπημένη μου ξαδέρφη, με περνάει κάποια χρόνια, οπότε όταν ήμουν πιο μικρή δεν είχαμε πολύ επαφή. Mm-hmm. Και σκέφτηκα, ωραία, ας πάω να τη γνωρίσω, να περάσουμε λίγο παραπάνω χρόνο μαζί, να δουλέψω εκεί, να ζήσω εκεί. Είχα τη δυνατότητα να μείνω σπίτι της. Οπότε αυτό ήταν το μεγαλύτερο δώρο για μένα, ότι ήρθα πιο κοντά με τη Μαριών δηλαδή.
0: Ναι. Mm. Οπότε ήσουν κοντά στην ξαδέρφη σου, αλλά αποφάσισες να αλλάξεις τελείως. Mm. Τον αέρα σου που λέμε, έτσι. Δηλαδή, από όσο έχω διαβάσει, μιλούσες γαλλικά, αλλά όχι τόσο καλά, ώστε να είναι δεδομένο ότι θα πας εκεί και θα έχεις πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας. Δεν ξέρω. Αλλιώς είναι να κάνεις τα μαθήματα και αλλιώς είναι να βρεθείς, ειδικά στο Παρίσι.
1: Ναι, και ειδικά άμα ντρέπεσαι έτσι όπως εγώ.
0: Ναι.
1: Όσο και να μιλάς, δεν θα μπορείς να επικοινωνήσεις στην αρχή. Δηλαδή, τους καταλάβαινα και κρατιόμουν πάντα σε απόσταση. Μετά για να σερβίρω, γιατί δούλευα σε σερβιτόρα, επαναγκαστικά να ακολουθήσω, να μάθω πολύ γρήγορα. Μετά είχα μια μέρα ρεπό και έκανα 10 βήματα πίσω, ας πούμε. Μετά έπρεπε να ξανακάνω όλη αυτή την απόσταση.
0: Ναι.
1: Για να...
0: Ωραία ήταν αυτό. Πότε το έκανες αυτό, σε ποια
1: το
0: φάση?
1: Το 18.
0: Το 18. Ναι, όχι και τόσο χρόνο. Μακριά.
1: Όχι.
0: Ναι. Περάσανε όμως 8 χρόνια. Δεν έπρεπε
1: 8.
0: Να το πω. Έπρεπε να πω
1: κάτι λίγο μακριά.
0: Ναι. Πέρασαν 8 χρόνια και η ζωή σου άλλαξε. Γιατί πια δεν είσαι σερβιτόρα στο Παρίσι, όχι ότι ήταν άσχημα. Στο Παρίσι, ό,τι και να είσαι, είσαι μια χαρά. Και βρίσκεσαι εδώ και κάνεις συνέχεια πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τα τελευταία φορά που βρισκόσου σε αυτό το στούντιο, ετοιμαζόσουν για το παιδί. Οπότε είχε εντρυφήσει στις πολεμικές τέχνες.
1: Τάκμαντο.
0: Και περιμένω να δω τώρα τι κάνεις.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη φάση. Έχει ξαναμπεί λίγο, πάρα πολύ δειλά το τένις στη ζωή μου, γιατί το αγαπούσα πολύ όταν ήμουν πιο μικρή. Και τώρα κάπως ξαναεξερευνώ αυτό το χώρο, όσον αφορά την άσκηση τώρα.
0: Την άσκηση, δεν έχει σχέση με ρόλο αυτό.
1: Όχι, δεν έχει σχέση.
0: Okay, είναι
1: μακάρι
0: ξεκάθα...
1: να έχει. Να μπω έτσι πολύ δυναμικά, να εξελιχθώ.
0: Ωραία, αν υπάρχει λοιπόν κάποιο σύριαλ για μια μεγάλη ταινίστρια, είσαι εκεί, είσαι έτοιμη.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν χρειάζεται... Να το παλέψω όσο μπορώ.
0: Δεν χρειάζεται να βγούμε σε κάτι καινούριο. Ωραία. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα διάφορες ερωτήσεις. Η εσωστρέφειά σου είναι ένα θέμα στην περίπτωσή σου. Που έχεις πει ότι σου έχει στοιχήσει.
1: Mm.
0: Ναι. Θα ήθελες να έχεις μαγικό... Τώρα έγινε ακόμα πιο εσωστρεφής.
1: Ναι.
0: Θα ήθελες να έχεις ένα μαγικό ραβδάκι και να τη μετατρέψεις σε εξωστρέφεια, να γίνεις η ψυχή του πάρτι. Να θες να πηγαίνεις στα σπίτια των άλλων παιδιών, γιατί δεν ήθελες όταν ήσουν μικρή. Έλεγες, μαμά, δεν θέλω να πάω.
1: Ναι.
0: Θα ήθελες να αλλάξεις τον εαυτό σε αυτόν τον τομέα?
1: Το έχω σκεφτεί αυτό που λες. Δεν είμαι εντελώς σίγουρη. Γιατί μου αρέσει και αυτή η θέση του να είσαι λίγο εκτός και να παρακολουθείς τους άλλους που... Επίσης, μου αρέσει πάρα πολύ που... Εγώ γελάω πάρα πολύ με το χιούμορ των άλλων, το απολαμβάνω πάρα πολύ το χιούμορ των άλλων. Μου αρέσει να είμαι στη θέση που είμαι δέκτης, ας πούμε, όλης αυτού του ταλέντου που έχουν πολλοί άνθρωποι. Δεν ξέρω αν θα μου άρεσε να είμαι τόσο το επίκεντρο της παρέας. Mm. Μ' αρέσει όμως να είμαι κάπου... Στη δουλειά μου αρέσει να έχω αυτό το δυναμισμό που δεν έχω στη ζωή.
0: Mm.
1: Δεν ξέρω αν θα ήμουν αλλιώς και στη δουλειά, αν ήμουν αλλιώς και στη ζωή.
0: Ναι. Άρα, στη δουλειά δεν είναι μόνο ότι ανεβαίνεις σε μία σκηνή, ότι στέκεσαι μπροστά σε μία κάμερα. Είναι ότι γενικά είσαι η δυναμική επαγγελματίας.
1: Ναι, νομίζω είμαι. Σε ένα βαθμό, ας πούμε... Εγώ δηλαδή νιώθω καλά με τον εαυτό μου σε σχέση με αυτό. Τα πράγματα που θεωρώ ότι είναι σωστά, τα διεκδικώ.
0: Mm-hmm.
1: και νιώθω... Νιώθω εξωστρεφή στη δουλειά.
0: Ναι. Καμιά φορά οι κοντινοί μας άνθρωποι, όταν καταλαβαίνουν ότι αλλάζουμε σε άλλες πτυχές της ζωής μας, μπερδεύονται, μπορεί και να θυμώνουν. Το έχεις αντιμετωπίσει αυτό?
1: Να αλλάζω στη δουλειά ή να αλλάζω όσο περνάνε τα χρόνια, να εξελίσσω, ας πούμε?
0: Όχι, να σου λέει η σχέση σου, η φίλη σου, η συγγενή σου, ότι κάτσε, περίμενε εδώ. Είσαι εσωστρεφής, μας βγάζει την ψυχή, έτσι είσαι όπως είσαι τέλος πάντων, και βλέπουμε ότι όταν πηγαίνεις στη δουλειά αλλάζεις και γίνεις άλλος άνθρωπος. Ειδικά όταν κάποιος αγαπάει πάρα πολύ και στις ερωτικές σχέσεις αλλά και στις άλλες σχέσεις, μπορεί και να ζηλέψουν ότι πας και είσαι αλλιώς.
1: Ναι, όχι, αυτό δεν μου έχει τύχει να ζηλέψουν. Ίσα-ίσα οι άνθρωποι που με αγαπάνε κάπως το θαυμάζουν αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Το ότι... κάτι που δεν βλέπουν πολύ συχνά, κάποια στιγμή θα το δουν
0: σε μια άλλη
1: συνθήκη και μια άλλη εκδοχή, ναι.
0: Ωραία. Τι βρίσκεις παράξενο αλλά ελκυστικό στους ανθρώπους?
1: Παράξενο αλλά ελκυστικό.
0: Ναι, δεν λέω εκ πρώτης έτσι ελκυστικό. Είναι αυτός ή αυτή ή οτιδήποτε. Έχει αυτό το χαρακτήρα, επομένως αμέσως με τραβάει. Υπάρχουν πράγματα που μας τραβάνε στους ανθρώπους και δεν είναι πολύ normal.
1: Ναι. Νομίζω με τραβάνε οι πιο κλειστοί άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Με γοητεύουν περισσότερο όταν δεν ξέρω ακριβώς ο άλλος τι σκέφτεται. Που μπορεί να είναι δηλαδή και κουραστικό. Και το έχω βιώσει και σαν κουραστικό, αλλά στην πραγματικότητα το προτιμώ. Με γοητεύει περισσότερο.
0: Θες να υπάρχει ένα μυστήριο.
1: Ναι.
0: Αν μπορούσες να μάθεις μια μεγάλη αλήθεια.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι του σύμπαντος, μπορεί να μην είναι του σύμπαντος, μπορεί να είναι για τις ανθρώπινες σχέσεις, μπορεί να είναι για το Θεό, μπορεί να είναι για την επιστήμη. Τι θα ήθελες να μάθεις?
1: Τι ήθελα να μάθω? Σίγουρα θα είναι κάτι σε σχέση με την αγάπη. Κάτι που δεν μας είναι πολύ καθαρό σε σχέση με την αγάπη. Που πολύ συχνά λέμε ότι οι ανθρώπους τους αγαπάμε. Αν αυτό ισχύει στην πραγματικότητα, ποιους αγαπάμε, ποιους έχουμε αγαπήσει, δεν ξέρω.
0: Είσαι σίγουρη για το ότι αγαπάς κάποιον?
1: Όχι,
0: ή αμφιβάλλεις?
1: Γι' αυτό το λέω, γιατί έχω βρεθεί σε στιγμή στη ζωή μου που έχω πει ότι αγαπάω έναν άνθρωπο και τελικά δεν ξέρω αν ίσχυε.
0: Ναι. Τι είναι αγάπη?
1: Πάντως, αγάπη είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με το πώς νιώθουμε εμείς σε σχέση με το... Ακούγεται πολύ ξεκάθαρο αυτό, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, ναι, είναι κάτι που νιώθουμε εμείς,
0: ναι,
1: πάντα, αλλά μερικές φορές το συγχαίουμε με αυτό που εισπράττουμε από τον άλλον. Μπορεί να αγαπάς κάποιον και αυτό να σε γεμίζει περισσότερο από το να αγαπιέσαι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ωραίο να αγαπάς.
0: Mm-hmm. Είναι πιο ωραίο από το να σε αγαπάνε.
1: Μπορεί να είναι.
0: Σε έχουν αγαπήσει με λάθος τρόπο?
1: Νομίζω ναι.
0: Ήτανε περισσότερες φορές με λάθος τρόπο?
1: Μπορεί, δεν ξέρω.
0: Συνήθως έτσι είναι σε όλους τους ανθρώπους. Ναι. Δεν μας αγαπάνε όπως θέλουμε. Πάντα έχουμε ένα θέμα εκεί, ένα ζήτημα. Είχες κάποια παιδική πεποίθηση, ένα πιστεύω που παρέμεινε ακλόνητο για πολλά χρόνια και κάποια στιγμή, εντάξει, το εγκατέλειψες, αλλά σου πήρε χρόνο?
1: Δεν με θυμάμαι να έχω έτσι κάποια αιμονή σε σχέση με κάτι.
0: Ναι. Χαρακτήρας, ήταν ο χαρακτήρας σου κάποτε, ήταν ο χαρακτήρας σου κάπως όταν ήσουν παιδί και άλλαξες μετά?
1: Όχι πολύ. Ίσως αυτό να είναι ένα αρνητικό μου. Δηλαδή, πάντα λίγο πολύ με τον ίδιο τρόπο με θυμάμαι να υπάρχω στον κόσμο. Ίσως θα ήθελα, και ίσως και γι' αυτό πήγα και στο Παρίσι. Ήθελα να βγω από μια ασφάλεια που έχω δημιουργήσει.
0: Ναι, ήταν ένα ρίσκο.
1: Ναι, να με δω κάπου και κάπως όπως δεν με έχω ξαναδεί.
0: Ναι. Μεγάλα ρίσκα που παίρνεις γενικά, το ένα είπαμε ήταν το Παρίσι. Άλλο μεγάλο ρίσκο που έχεις πάρει στη ζωή σου?
1: Νομίζω να γίνω ηθοποιός. Ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς έχω οδηγηθεί εδώ. Αλλά... Ήτανε σαν μια βουτιά στο άγνωστο και που την απολαμβάνω ακόμα. Δηλαδή, ακόμα δεν νιώθω τρομερά οικία μέσα στο χώρο.
0: Mm-hmm. Νομίζω ότι οι περισσότεροι πολύ καλοί επαγγελματίες δεν νιώθουν ακριβώς. Λένε κάπως τυχαία βρέθηκα εδώ. Είναι ναι. για λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι για λίγο. Ήμουν τυχερός, ας πούμε, ναι.
0: Ναι. Εάν σε ρωτούσα, εντάξει τώρα, οκ, okay, καλά τα πας και πηγαίνει πολύ καλά το επάγγελμά σου, αλλά αν περάσει μια περίοδο που και οι πολύ καλοί ηθοποιοί περνάνε, που είναι πιο δύσκολοι, δεν βρίσκεις αυτό που θέλεις, θα άλλαζες επάγγελμα?
1: Αν υπήρχε ένα άλλο επάγγελμα που να το αγαπάω όσο αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν δεν μπεις μέσα στα πράγματα, δεν ξέρεις. Και σε σχέση με την υποκριτική, δηλαδή, από όταν μπήκα στη σχολή, κατάλαβα ότι μου αρέσει. Πριν το ψυχανεμιζόμουν. Αλλά θεωρώ ότι σε πάρα πολλές συνθήκες μπορούμε να βρούμε πράγματα που μας ταιριάζουν.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι και το επικίνδυνο πολλές φορές. Εγώ και με τους ανθρώπους έχω αυτή τη δυσκολία. Πάντα κάποια πράγματα κουμπώνουν και κάποια δεν κουμπώνουν. Και πού θα πρέπει να διαλέξεις να πας.
0: Ναι.
1: Είναι...
0: Λένε οι ηθοποιοί συνήθως και έχει και πλάκα, δηλαδή τους κοροϊδεύουμε γιατί λένε πω, περνάμε φανταστικά, φανταστικά σε αυτή την παράσταση, είναι τέλεια. Έχει τύχει να περνάς απέσια. Δεν κάνει έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά να είναι επιτυχημένη η δουλειά.
1: Ναι, έχει τύχει να
0: έχεις δυστυχήσει δηλαδή.
1: Ναι, ναι, έχει τύχει να... η καθημερινότητά μου να είναι δηλαδή... Να μην σημαίνει τίποτα φοβερό, απλά να νιώθω ότι δεν κολλάω εγώ στο κλίμα αυτό και να το φέρνω πολύ βαρέως που είμαι εδώ. Εντάξει, και πάλι δεν είναι κάτι τρομερό. Δηλαδή...
0: Οι φίλοι σου είναι ηθοποιοί.
1: Ναι και όχι.
0: Okay. Άρα, εντάξει, έχεις μπει και λίγο μέσα στο συνάφι, θέλω να πω.
1: Ναι, έχω μπει.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά... δεν ξέρω, σε αυτή τη συνθήκη, ας πούμε, που δυσκολευόμουν, πάλι είχα αυτό το χαρακτηριστικό του κλεισίματος και όλοι γύρω μου αυτό μου λέγανε. Η Ντένια είναι πολύ κλειστή, η Ντένια είναι πολύ σωστρεφής, η Ντένια δεν της παίρνεις λέξη. Όταν δεν νιώθω άνετα, θα κλειστώ. Απ' την άλλη, αν νιώσω, θα είμαι πολύ πιο... εκδηλωτική και εγώ.
0: Ένα πράγμα λοιπόν που λένε για σένα, αυτοί που δεν σε ξέρουν και τόσο καλά, είναι ότι είναι κλειστή. Πω, ναι. Πω, δεν μιλάει καθόλου. Ναι, ξινή, ναι. Θα σε λένε, φαντάζομαι. Σε έχουν πει ξινή.
1: Δεν με έχουν πει, παραδόξως.
0: Όχι, όχι. Εντάξει, πάλι καλά.
1: Αλλά πολύ κλειστή, ναι, και πολλές φορές κι εγώ. Και εγώ ίδια λέω στον εαυτό μου, μίλα. Δεν γίνεται να μην μιλήσεις καθόλου.
0: Άρα το κάνεις λίγο με το ζόρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχεις δοκιμάσει να μπαίνεις σε ένα χώρο και να λες γεια σας, τι κάνετε. Λίγο μηχανικά. Στο λέω γιατί έχει χρειαστεί να το κάνω στη ζωή μου και μου βγήκε.
1: Μηχανικά.
0: Μηχανικά, δηλαδή όταν δεν έχεις όρεξη να είσαι κοινωνική, μπαίνεις μέσα, λες γεια, κάποια τυπικά πράγματα και υπάρχει ανταπόκριση συνήθως. Και έτσι να, σουπ, έγινες κοινωνικός.
1: Ναι,
0: κοινωνική.
1: Ναι. Το μηχανικό το δουλεύω πολύ.
0: Το δουλεύεις.
1: Στην καθημερινότητά μου. Αλλά έχω και άγχος εισόδου. Είχα διαβάσει ένα.
0: Τι είναι το άγχος εισόδου,
1: στο Woody Allen, την αυτοβιογραφία.
0: Ναι.
1: Που λέγεται σχετικά με το τίποτα. Έλεγε αυτό, ότι έχει άγχος εισόδου. Όταν είναι πολλοί άνθρωποι μαζεμένοι σε ένα χώρο και χρειάζεται εσύ να μπει σε αυτό το χώρο. Γιατί σε έχουν καλέσει, γιατί είναι μια δεξίωση, γιατί είναι. Αυτή η στιγμή που μπαίνεις. Για κάποιους είναι μια πάρα πολύ αγχωτική στιγμή.
0: Που γυρνάνε τα βλέμματα επάνω σου.
1: Που γυρνάνε και που εσύ πρέπει να χαιρετήσεις και να πεις Α, ήρθα. Ναι. Να χαιρετήσεις εδώ, να χαιρετήσεις. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, έχω και άγχος εξόδου.
0: Ότι όταν φεύγω. Ένας τρόπος είναι να μην πεις ότι έφυγες και μετά λες αυτό που έκανε το πάτη, ξέρεις, προσπάθησε, έψαξα να σε βρω να σε χαιρετήσω, αλλά δεν,
1: ναι, δεν ήθελα. Ναι, ναι.
0: Κάνεις όμως ένα επάγγελμα που κυρίως είναι είσοδος. Μπαίνεις, σε χειροκροτάνε ή αρχίζει ο ρόλος σου. Έχεις διαλέξει λάθος επάγγελμα μάλλον, αν έχεις φόβο εισόδου.
1: Όχι, γιατί ίσα ίσα, ας πούμε, όταν βγαίνεις στη σκηνή, όταν είσαι πίσω από την κάμερα, τίποτα δεν μπορεί να σε πλησιάσει εκεί, στην πραγματικότητα. Εκεί δεν σε πειράζει τίποτα. Εγώ μια φορά την είχα κάνει αυτή τη συνειδητοποίηση, νομίζω ήμουνα σε μια παράσταση, ήμουνα στη σκηνή, και κάπως ένιωσα πάρα τρομερά ασφαλή. Λέω: εδώ δεν μπορεί να πειράξει τίποτα. Δεν μπορεί να χτυπήσει το κινητό μου που είναι ένα δυσάρεστο νέο. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος και να μου πει κάτι επιθετικά. Εδώ ξέρω ακριβώς τι θα γίνει. Είναι όλα πολύ ελεγχόμενα.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Το αισθάνομαι στο σινεμά εγώ όταν πήγα να δω μια ταινία.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θα φανταζόμουν κανείς γιατί για μας είναι πολύ αγχωτικό το να βρίσκεσαι σε μια σκηνή. Αλλά εσείς αισθάνεστε ασφάλεια.
1: Μάλλον το αντίθετο, ναι, ναι. Ναι. Μάλλον ασφάλεια.
0: Ωραία. Διάβασε λοιπόν τη βιογραφία, την αυτοβιογραφία του Woody Allen. Το ότι ενδέχεται αυτός ο τύπος να είναι απέσιος, δεν σε χαλάει.
1: Ναι.
0: Δεν σε αποθεί.
1: Ναι. Να αποθεί. Τότε αυτή την αυτοβιογραφία την έβγαλε για αυτό το λόγο, νομίζω, κυρίως για να μιλήσει για αυτό το θέμα. Κάπως τα είχα διαχωρίσει μέσα μου σχέση με τον Γκουντιάλ, δηλαδή εξακολουθώ να βλέπω τις ταινίες του και να μου αρέσουν. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό το κομμάτι δεν το...
0: Ναι, μπορούμε να τα διαχωρίζουμε, πιστεύεις.
1: Δεν
0: ότι
1: ξέρω.
0: Είναι άλλο πόσο καλός καλλιτέχνης είναι κάποιος, πόσο επιτυχημένος δημιουργός, ζωγράφος, ηθοποιός, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Και είναι τελείως διαφορετικό η απαισιότητα του χαρακτήρα του.
1: Τώρα φαντάζομαι υπάρχει και... δεν ξέρω.
0: Εσένα πάντως δεν σε μπερδεύει αυτό. Μπορείς να κάτσεις να δεις την ταινία.
1: Ναι. Μπορώ να κάτσω να τη δω. Τις παλιές του ταινίες βλέπω. Κατά βάση οι τελευταίες νομίζω δεν είναι και τόσο καλές, έτσι κι αλλιώς. Αλλά... ναι, η αλήθεια είναι ότι άμα το σκεφτείς, επηρεάζεσαι.
0: Ναι. Σ' αρέσουν οι παλιοί ηθοποιοί, έτσι.
1: Ναι.
0: Καλύτερη ηθοποιός του κόσμου είναι η Meryl Streep.
1: Κάποια Γαλλίδα θα διάλεγα εγώ.
0: Ναι, καλύτερη ποια.
1: Δεν ξέρω, εγώ λατρεύω την Ιζαμπέλ Υπέρ. Η Εμμανουέλ Μπεάρ ήταν πάθος μου πολύ μεγάλο, έτσι που την έβλεπα. Η Ρόμι Σνάιντερ μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι, πολύ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ όμορφη.
1: Πάρα πολύ.
0: Ωραία. Εάν μπορούσες να πας στο παρελθόν σου τώρα. Είπαμε για τις ταινίες, είπαμε για ηθοποιούς που θαυμάσεις πάρα πολύ. Πες λοιπόν ότι είσαι τώρα, βλέπεις σε ταινία τη ζωή σου. Και μπορείς να διαλέξεις οποιαδήποτε σκηνή να δεις. Τι θα διάλεγες. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και από το μέλλον.
1: Μάλλον θα διάλεγα από το παρελθόν να με δω σε αυτά τα καλοκαίρια που κάποιοι που είμαστε τυχεροί, ας πούμε, έχουμε ζήσει έτσι όμορφα καλοκαίρια στο χωριό.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να με δω πάλι εκεί στη θάλασσα, το σούρουπο, με τους φίλους που παίζουμε και που είσαι πολύ ερωτευμένη, ήμουν πολύ ερωτευμένη με ένα αγόρι και είχα την αγωνία, θα με δει, δεν θα με δει, θα έρθει, δεν θα έρθει, να τον δω, να θα με κοιτάξει. Θα με... Όλη αυτή η ωραία αγωνία καλοκαιρινή.
0: Για ένα τροπαλό κορίτσι είναι ακόμα πιο δύσκολο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ.
0: Υπήρχαν καλοκαίρια που αυτός δεν μάθαινε ποτέ τίποτα.
1: Μα αυτός δεν ήξερε ποτέ τίποτα.
0: Δεν έμαθε ούτε μέχρι το Σεπτέμβριο.
1: Δεν έμαθε μέχρι να γίνω 20 χρονών. Ναι.
0: Τουλάχιστον μετά, εντάξει, έγινε κάτι.
1: Όχι, όχι. Καλύτερα, κάποια πράγματα είναι να μένουν...
0: ναι. Ναι, είναι πρόβλημα αυτό, γιατί από τη μία... Είμαστε στην εποχή της απόλυτης αποξένωσης. Οι άνθρωποι φλερτάρουν μέσω το social media, μέσω εφαρμογών. Απ' την άλλη, ο τρόπος που είναι εκτεθειμένοι δεν είναι για τους εσωστρεφείς ανθρώπους. Είναι δύσκολο στις μέρες μας ένα εσωστρεφές άτομο να αναπτύξει σχέσεις. Μήπως, δεν ξέρω, μπορεί και να βολεύει το κινητό.
1: Ναι, βολεύει, ναι. Για να κρύβεσαι όμως λίγο. Δηλαδή, μετά έρχεται μια στιγμή που δεν μπορείς να κρύβεσαι άλλο. Ναι. Βολεύει πάρα πολύ το κινητό. Εγώ νιώθω ότι είμαι πολύ πιο άνετη έτσι, να γράφω παρά να μιλάω.
0: Okay.
1: Αλλά έχει άλλη γοητεία το να βρίσκεσαι με τον άλλον άνθρωπο, η μυρωδιά του άλλου, η αίσθησή του. Καθώς αυτά με τραβάνε και εμένα πιο πολύ.
0: Μπορεί να σε ξενερώσει ένας άνθρωπος που έχει φανεί να έχει ενδιαφέρον στα social media, αλλά από κοντά δεν.
1: Από κοντά τελικά δεν ενδιαφέρεται ή εγώ δεν ενδιαφέρομαι.
0: Από κοντά είναι το απόλυτο ξενέρωμα.
1: Όχι. Και δεν φλερτάρω και πολύ στα social, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Δεν μου έχει τύχει ποτέ να περάσω περίοδο.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: όταν λέμε ότι δεν φλερτάρω, και οι γυναίκες και οι άντρες, συνήθως όταν μιλάνε με έναν ή με μία, μιλάνε με άλλους τέσσερις, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι γενικά αυτή η φάση.
1: Ναι. Απλά δεν με γοητεύει εμένα αυτό. Μου φαίνεται πολύ... Νιώθω φοβερά και εγώ αναλώσιμη και ο άλλος αναλώσιμος. Ότι μπορεί να είμαι εγώ, μπορεί να είναι κάποιος άλλος, μπορεί να είναι αυτός, κάποια... Δηλαδή και λίγο πολύ λες τα ίδια, ξεκινάς πάλι...
0: Το ίδιο μήνυμα.
1: Το ίδιο μήνυμα.
0: Το έχεις κάνει αυτό, έχεις κάνει copy-paste και αποστολή, το ίδιο.
1: Όχι, αυτό μπορεί να μην το έχω κάνει, αλλά και πάλι δεν το απολαμβάνω σε καμία συνθήκη αυτό.
0: Ναι. Έχει τύχει να εξαφανιστεί τύπος, όχι επειδή δεν του αρέσεις, επειδή αυτό που μπορεί να αντέξει να είναι το social flirt.
1: Όχι, δεν μου έχει τύχει. Έχει τύχει εγώ να εξαφανιστώ επειδή κάπως δεν αντέχω.
0: Να κοιτάς το κινητό σου.
1: Ναι. Να.
0: Ωραία. Αν ρωτούσα τους φίλους τώρα, που σε ξέρουν πιο καλά από αυτούς που λένε «Πόπο, αυτή δεν μιλάει καθόλου». Και τους έλεγα «Τι ξέρετε για την Τένια, τι είναι αυτό που θα λέγατε ότι τη χαρακτηρίζει, εκτός από το ότι είναι εσωστρεφής, τι θα μου έλεγαν?»
1: Οι πολλοί φίλοι μου δεν θα έλεγαν ότι είμαι ιδιαίτερα εσωστρεφής. Θα λέγανε ότι όταν νιώθω άνετα, μια χαρά εκφράζομαι και μια χαρά... Οι πολλοί φίλοι μου.
0: Ναι. Το πρόβλημα που είναι, άμα τους έλεγα τι πρόβλημα έχει.
1: Αν έλεγαν τι πρόβλημα έχει η Τένια, ότι είναι υπεραναλυτική και πολλές φορές μας κουράζει. Τα σκέφτεται όλα από 100 πλευρές και εμείς πρέπει να ηρεμούμε το μυαλό της συνέχεια, ας πούμε.
0: Άρα έχεις ανήσυχο μυαλό.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτω από αυτή την φαινομενικά ήρεμη κατάσταση υπάρχει ένα ανήσυχο μυαλό.
1: Ναι, ανήσυχο μερικές φορές με την καλή έννοια, πολύ συχνά με την κακή. Δηλαδή παραμπερδεύομαι.
0: Πριν κοιμηθείς, τι σκέφτεσαι?
1: Ανάλογα. Τώρα αυτή την περίοδο σκέφτομαι πολύ το παιδί που τελείωσε. Mm-hmm. Σκέφτομαι έτσι όλη αυτή την εμπειρία που έζησα. Τώρα στο σπίτι που είμαι, που δεν μένω πολύ καιρό σε αυτό το σπίτι και στην ηρεμία αυτού του υπνοδωματίου, κοιμάμαι ωραία, κοιμάμαι ήρεμα. Κάνω καλές σκέψεις.
0: Επειδή είναι καινούριος και άδειος ο χώρος, λίγο.
1: Είναι άδειος ο χώρος σχεδόν, ναι.
0: Δεν είναι τέλειο,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, είναι τέλειο. Ένα κρεβάτι, κουρτίνες.
0: Εγώ να σου ευχηθώ να πούμε τι θα κάνεις, έτσι, γιατί... τι ναι. Να κάνεις, θα πας διακοπές τώρα?
1: Τώρα ίσως, ναι. Και από χειμώνα θα είμαι στην παράσταση κουζίνα, θα κάνω μια αντικατάσταση του Γιώργου Κουτλή. Αυτό.
0: Πολύ χαρούμενη. Πολύ καλή και πολύ γνωστή παράσταση.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ. Σου εύχομαι στο άδειο υπνοδωμάτιό σου, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως το περιγράφεις, να σκέφτεσαι και να κοιμάσαι αμέσως.
1: Ευχαριστώ. Επίσης.
0: Μην φύγετε, περιμένετε, γιατί έχουμε και άλλο καλεσμένο. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εσωστρεφής.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Την είχε σε κλειώτη η γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
7: Τι?
6: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
7: Τι με σκάτε, ε?
6: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
7: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
8: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα, με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
10: Η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες δεν είναι πια μια σειρά από ξεχωριστά βήματα. Κάθε πολίτης αποκτά μια ενιαία και προσωποποιημένη εικόνα εξυπηρέτησης από το gov.gr και του ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης.
11: Χρειάζομαι αντίγραφο ποινικού μητρώου.
12: Θα χρειαστώ τα παρακάτω στοιχεία.
10: Μέχρι τη φυσική παρουσία στο ΚΕΠ.
13: Η υπόθεσή σας έχει ολοκληρωθεί. Θα το βρείτε στη θηρίδα σας.
10: Όλα λειτουργούν ως ένα. Για πολίτες και επιχειρήσεις. Για κάθε ανάγκη. Άμεσα και χωρίς επανακίνηση διαδικασιών. Γιατί το CRM είναι ο νέος τρόπος εξυπηρέτησης σε κάθε επαφή με το δημόσιο. Για σένα. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
15: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
14: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
15: Capitalism can inform how we have sex.
14: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
16: It becomes more capitalistic.
14: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
17: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
18: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
19: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρέπει να σας πω ότι διάφορα τέτοια υπάρχουν στο γραφείο μας, γιατί επειδή ασχολούμαστε εδώ με το τι βλέπετε, τι θα έρθει να δείτε, τι μπορείτε να απολαύσετε σε παραστάσεις και όχι μόνο, τα διαβάζουμε αυτά για να δούμε πού είναι οι αγαπημένες μας καλλιτέχνες, να τους φωνάξουμε, να δούμε ποιος διοργανώνει τι. Και μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, ανοίγουμε εδώ και βλέπουμε ότι υπεύθυνος στον Πειραιά για αυτά τα πράγματα, αν το λέω καλά, είναι ο Γιάννης Χατζιαλέξης. Και τον φέραμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
20: Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
19: Δεν έχουμε ξαναγνωριστεί, αλλά κατοικείο υπάρχει. Μήπως έχουμε ξαναγνωριστεί?
20: Μπορεί.
19: Μπορεί, πάρα πολύ ωραία.
20: Μπορεί στο Δημοτικό Θέατρο, για παράδειγμα.
19: Δεν αποκλείεται. Μπορεί. Δεν αποκλείεται. Ωραία. Διάβαζα με ενδιαφέρον το βιογραφικό σου. Εσύ είσαι αντιδήμαρχος πολιτισμού στον Πειραιά. Υποθέτει λοιπόν κανείς ότι επειδή έχετε πάρα πολλές εκδηλώσεις, θα πούμε μερικές από αυτές στη συνέχεια, ότι είσαι ένας άνθρωπος βουτυγμένος μέσα στον πολιτισμό. Δεν προέρχεσαι όμως ακριβώς από εκεί.
20: Προέρχομαι κυρίως από το χώρο του αθλητισμού,
19: ναι,
20: και από το επιχειρήν.
19: Mm-hmm.
20: Το κομμάτι του πολιτισμού ήταν μια δοκιμασία.
19: Ναι.
20: Φυσικά, να ευχαριστήσω και το Δήμαρχο που με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένα καινούριο κομμάτι για μένα. Το οποίο, και σαν στοίχημα, mm-hmm, το οποίο το γνώρισα, το έμαθα και θεωρώ ότι το κερδίσαμε. Φυσικά, ναι, μαζί με τους συνεργάτες και στη Διεύθυνση Πολιτισμού και στο Δημοτικό Θέατρο. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε το Βεάκιο, είναι ένα θέατρο καλοκαιρινό, ένα από τα ωραιότερα θέατρα της Αττικής και αν όχι της Ελλάδος, τα σύγχρονα θέατρα, που φιλοξενεί όλους σχεδόν τους καλλιτέχνες, όλες τις θεατρικές παραγωγές και φυσικά συναυλίες και παιδικό θέατρο.
19: Το έχουν ανάγκη αυτό οι δημότες, έχουν ανάγκη αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή τους να μεταφράζονται σε θέαμα.
20: Θεωρώ ότι ο κόσμος ξεδίνει, είναι η... ξεφεύγει με το θέατρο. Δηλαδή είναι, έχει γεννήσει η ανάγκη ο κόσμος να παρακολουθήσει φρέσκες ιδέες, να δει νέα θεατρικά, νέα μουσικά σχήματα. Και γι' αυτό παρατηρείται και μια μεγάλη αύξηση και όχι μόνο στο Δήμο Πειραιά, γενικά σε όλη την Ελλάδα όλα τα θεάματα, τα θεατρικά και οι μουσικές παραγωγές έχουν μια άνθηση το τελευταίο
19: διάστημα. Μετά τον COVID είναι ότι τρελαθήκαμε και θέλαμε και είπαμε αυτή η ώρα που είναι να βγαίνει κάποιος έξω και να
20: Ναι, είμαστε κλεισμένοι μέσα 2 χρόνια, οπότε είναι ευκαιρία να ξεδώσουμε δηλαδή στο κομμάτι του θεαθήνη και το κομμάτι της θεατρικής παράστασης και της συναυλίας.
19: Πάρα πολύ ωραία. Πώς λοιπόν όταν κάνετε τέτοια συγκέντρωση θεαμάτων, αποφασίζετε τι σας ενδιαφέρει και σας αφορά για να το φέρετε στα θέατρα τα δικά σας και τι όχι.
20: Στο Δημοτικό Θέατρο έχει κλείσει φυσικά το πρόγραμμα της Νέας Χρονιάς σε συνεργασία με τον καλλιτεχνικό διευθυντή και με όλη την ομάδα σχηματίζουμε το πρόγραμμα. Επιλέγουμε κυρίως Έλληνες συγγραφείς και κυρίως Έλληνες καλλιτέχνες.
19: Ναι.
20: Και αυτό είναι το σημαντικό και έχει να αναδείξει το Δημοτικό Θέατρο. Τελείωσε μια πάρα πολύ πετυχημένη παραγωγή, το Jenny Jenny, η κλασική ταινία.
19: Έχουμε φιλοξενήσει εδώ τους συντελεστές.
20: Φυσικά, το έχω δει φυσικά και τελείωσε με sold out παραστάσεις, η οποία θα συνεχιστεί και του χρόνου. Και από εκεί και πέρα, σε συνεργασία με τον καλλιτεχνικό διευθυντή, όπως σας είπα, επιλέγουμε νέους καλλιτέχνες στη σκηνή Ωμέγα και από εκεί και πέρα στην κεντρική μας και στο φουαγέ και στην κεντρική σκηνή Έλληνες συγγραφείς και Έλληνες δημιουργούς. Τώρα από εκεί και πέρα στο Βεάκιο γίνεται μια συλλογή όλων των ετοιμάτων που έχουμε και από εκεί και πέρα γίνεται η επιλογή των θεατρικών και των συναυλιών που θα παιχτούν το καλοκαίρι.
19: Και εκεί επιλέγετε ως επιχειρηματίας, δηλαδή, τι είναι πιασάρικο και τι θα θέλει να δει ο κόσμος.
20: Θέλω να δώσω μια δικιά μου όψη, μια δικιά μου νότα. Το κομμάτι του επιχειρήν με έχει βοηθήσει στο κομμάτι στο ότι δίνω κι εγώ χώρο και κυρίως χώρο στους εργαζόμενους υπαλλήλους που εργάζονται στο κομμάτι αυτό, στη διεύθυνση, να λένε τις ιδέες τους, να φέρουν τις προτάσεις τους. Είναι αυτό το κομμάτι το οποίο με έχει κερδίσει και στο επιχειρήν.
19: Ναι.
20: Δηλαδή, αφήνω τους υπαλλήλους να εργάζονται και να δουλεύουν με ελευθερία.
19: Άρα μυστικό, αν θέλουμε να τα καταφέρουμε. Εσείς καταφέρνετε στο χώρο που θα λέγαμε ότι είναι χώρος εστίασης.
20: Είναι στο χώρο
19: είναι
20: της
19: τα εστίασης. Μαγαζιά που λέμε στην Ελλάδα. Τα μαγαζιά είναι μια μεγάλη ομπρέλα.
20: Η εστίαση είναι ουσιαστικά ένας από τους μεγαλύτερους κλάδους που στηρίζει τη χώρα. Είναι ο τουρισμός και η εστίαση.
19: Ναι.
20: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως και εμένα, ο Δήμαρχος, για παράδειγμα, δίνει χώρο στους δημοτικούς συμβούλους, στους αντιδημάρχους να δουλέψουν.
19: Άρα ρωτάμε τους άλλους. Έτσι.
20: Εννοείται πάντα συλλέγει τις πληροφορίες.
19: Ναι, είναι πολύ βασικό.
20: Είναι πολύ σημαντικό.
19: Ωραία, τώρα είναι και θέλω και για το επιχειρήν να σας ρωτήσω, γιατί ζούμε σε μια χώρα όπου είναι όνειρο του Έλληνα, νομίζω περισσότερο απ' όλα, να ανοίξει μια επιχείρηση εστίασης. Και νομίζω είναι και πάρα πολύ εύκολο αυτό πολλές φορές.
20: Πραγματικά δεν είναι καθόλου εύκολο.
19: Ναι.
20: Πρέπει να έχεις σχηματίσει στο μυαλό σου το project και πώς θα το υλοποιήσεις. Και μετά είναι το θέμα το οικονομικό.
19: Ναι.
20: Πλέον δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο το να πω ότι ανοίγω ένα μαγαζί και ξέρω ότι θα πιάσει από την πρώτη μέρα ή ότι θα δουλέψω από την πρώτη μέρα.
19: Το αστείο ξέρετε ποιο είναι. Είναι θα ανοίξω ένα μαγαζί με 15 φιλαράκια μου, δεν θα έχουμε υπάλληλο. Έτσι,
20: και θα κερνάμε.
19: Και θα κερνάμε και θα είμαστε αφεντικά.
20: Έτσι,
19: υπάρχει
20: ακριβώς.
19: Αυτό ακόμα ή έχει ξεφουσκώσει η ιστορία.
20: Η αλήθεια είναι το ότι και εγώ έχω τους φίλους μου που είμαστε μαζί από 9 χρονών, από τον Υγρό Στίβο.
19: Πώς είστε.
20: Και είμαστε κάθε μέρα πίνουμε καφέ. Την ίδια ώρα, κάθε μέρα, πριν πάμε όλοι στη δουλειά μας, μαζευόμαστε κάθε μέρα για πολλά χρόνια.
19: Άρα δεν είστε συνέτεροι.
20: Δεν είμαστε συνέτεροι.
19: Είναι οι φίλοι σας από, από το Πόλο.
20: Δεν ανοίγω, το πιο σημαντικό είναι να μην ανοίξεις με συγγενή και φίλο επιχείρηση.
19: Γιατί αυτό πρέπει να το αναλύσετε, γιατί νομίζω τώρα όσοι μας βλέπουν έχουν μια τέτοια ιστορία.
20: Θεωρώ ότι με άλλο σκεπτικό λειτουργεί ο κάθε άνθρωπος. Mm. Δηλαδή, αν μια επιχείρηση δεν πάει καλά, ο ένας θα ρίξει ευθύνη στον άλλον. Ναι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ρίσκο. Mm-hmm. Οπότε καλύτερα να ανοίξεις κάτι μόνος σου, ναι, να τα καταφέρεις μόνος σου και από εκεί και πέρα είναι μακριά από συνεταιρισμούς. Έτσι ναι, είναι με το δικό μου το μότο.
19: Τι δώσαμε λοιπόν τη συμβουλή την επιχειρηματική. Πάμε τώρα στα κοινά. Στην Ελλάδα υπάρχει ουσία στα κοινά, γιατί και εκεί υπάρχουν πολλές φιλοδοξίες. Ο Έλληνας θέλει σε μεγάλο ποσοστό να γίνει δημοτικός σύμβουλος, να είναι στα μέσα και στα έξω, να περιφέρεται στην περιοχή του και να λέει «Εγώ ξέρω, εγώ θα το πω στο Δήμαρχο, εγώ δεν θα το πω στο Δήμαρχο». Είναι μια εθνική μας, πώς να το πω αυτό, εθνική μας μανία, εντάξει, λίγο υπερβάλλω.
20: Θεωρώ ότι πρέπει να έχει, ένας δημοτικός σύμβουλος πρέπει να έχει όρεξη. Ναι. Και επίσης θα πρέπει να εμπνέει τον πολίτη που mm-hmm. εκεί που εκλέγεται. Τώρα αν δεν έχεις όρεξη να μάθεις και στον τομέα που είσαι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει κάθε μέρα να μαθαίνεις νέα πράγματα, να κερδίζεις τον κόσμο, να κερδίζεις την αγάπη, να κερδίζεις αυτό, να κερδίσεις τον τομέα που είσαι. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι και αυτό είναι μια πρόκληση και αν ένας άνθρωπος δεν έχει όρεξη να μάθει νέα πράγματα και να δημιουργήσει, θεωρώ ότι δεν θα πετύχει.
19: Ο Δημοτικός Σύμβουλος θέλει πάντα να γίνει δήμαρχος.
20: Δεν θα το έλεγα.
19: Ναι.
20: Δεν θα το έλεγα, γιατί είναι ανάλογα και και με την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου και φυσικά και τι φιλοδοξίες έχει.
19: Ναι.
20: Και αυτό δεν είναι εύκολο.
19: Ναι. Το να είναι κάποιος βέβαια δημοτικός σύμβουλος, πολλές φορές εξαρτάται από το πόστο. Μπορεί να είναι πολλή δουλειά, πολλή ευθύνη, να συναντάτε πολίτες, δημότες στον δρόμο και να σας ταχώνουν. Πολλά λεφτά δεν έχει.
20: Λεφτά δεν έχει.
19: Καθόλου. Πολύ συμβολικά. Συμβολικά λεφτά,
20: είναι ναι, ανάλογα, ναι, ανάλογα τη ναι, θέση και ανάλογα αν είναι κάποιος έμισθος ή άμισθος.
19: Άρα δεν το κάνετε για τα λεφτά.
20: Όχι, καθόλου,
19: το κάνετε για
20: καθόλου,
19: την ανάμειξη στα κοινά.
20: Είναι θεωρώ, η δημιουργία. Mm. Ανέκαθεν. Και εγώ από μικρός, επειδή έχω αλλάξει πάρα πολλά μαγαζιά ναι, στο ναι, κομμάτι του επιχειρήν, είναι ναι, η δημιουργία. Πάμε να κάνουμε κάτι καινούριο, κάτι νέο. Και για μένα αυτό ήταν ένα μεγάλο στοίχημα. Ήθελα να ανεβάζω, να βάζω κι εγώ το λιθαράκι μου και να αφήσω το αποτύπωμά μου στο κομμάτι της πόλης, στο κομμάτι των θεάτρων, στο κομμάτι της ιστορίας, στο κομμάτι του πολιτισμού. Θέλω να το ανεβάσω ένα επίπεδο πιο ψηλά και να αφήσω φυσικά το στίγμα μου κι εγώ ναι, σαν άνθρωπος.
19: Δεν είναι άδικο καμιά φορά όμως όταν κάποιος μπαίνει σε αυτό το χώρο ότι πρέπει να συνεργαστεί με πάρα πολλούς ανθρώπους, μπορεί κάθε κρίκος να μην κάνει τη δουλειά του σωστά.
20: Είναι ανάλογα στο χαρακτήρα. Mm. Αν έχεις μάθει να συνεργάζεσαι από μικρή ηλικία, και εκεί είναι το κομμάτι του αθλητισμού, η ομαδικότητα, θεωρώ ότι δεν θα χάσεις ποτέ.
19: Αυτό το σπορό όμως που κάνετε, αυτό είναι το απόλυτη πατητή στο νερό. Δηλαδή, εγώ που μάσχεται, αυτό βλέπω.
20: Οφείλεται όμως.
19: Συγγνώμη, καταλαβαίνετε.
20: Καταλαβαίνω.
19: Έχω τις απορίες του άσχετου που σας κάνω.
20: Είναι ένα δύσκολο κομμάτι, αλλά θεωρώ ότι έχω κερδίσει πάρα πολλά από το κομμάτι του υγρού στίβου.
19: Ναι.
20: Και γι' αυτό παροτρύνω και τους νέους και όποιον γονιό νέο γνωρίζω, το παιδί στον υγρό στίβο.
19: Στον υγρό στίβο συγκεκριμένα.
20: Στο πόλο, στην υδατοσφαίριση.
19: Okay, ναι.
20: Ομαδικότητα, πειθαρχία, στόχους. Μπαίνει το παιδί σε έναν ρυθμό ώστε να κερδίσει, να κερδίζει κάτι. Δεν είναι εύκολο
19: ναι,
20: το να κερδίζει τη θέση του.
19: Είστε και μπαμπάς.
20: Είμαι και μπαμπάς, φυσικά.
19: Και ο ένας σας γιος που είναι κάποιος μεγάλος είναι και...
20: Ασχολείται με τον πρωταθλητισμό, ασχολείται ναι, με τον υγρό στίβο. Φυσικά τον παρότερο δεν ήταν εύκολο για μένα. Όλα ναι, τα παιδιά στις μικρές ηλικίες βλέπουν ποδόσφαιρο, βλέπουν μπάσκετ, θέλουν να παίξουν το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ.
19: Είναι να μην είναι άμπαλα που λέμε.
20: Ναι, είναι ένα ναι, διαδομένο άθλημα, το ποδόσφαιρο. Ναι. Φυσικά πέρασε και εμένα το παιδί μου από το κομμάτι του το συγκεκριμένο. Ναι. Έμαθε ποδόσφαιρο. Γιατί το άγχος μου σαν πατέρας ήταν και το μπούλινγκ. Θα πάει στο σχολείο. Άμα δεν ξέρει να παίξει μπάλα, θα τον κοροϊδεύουν.
19: Ναι.
20: Οπότε έμαθε έστω να κλωτσάει, αλλά ναι, έλεγα πάντα ότι μια φορά το η εβδομάδα. Μόνο πισίνα, 4-5 χρονών και τελικά τον κέρδισε το νερό. Mm-hmm. Και πλέον 7 στα 7,
19: Ναι.
20: 7 φορές την εβδομάδα, 2 ώρες την μέρα.
19: 7 φορές την εβδομάδα. Ναι. Πίσω από ένα παιδί που πηγαίνει 7 φορές την εβδομάδα στην προπόνηση, είναι και ένας γονιός που κάθεται στο αυτοκίνητο και περιμένει.
20: Χειμώνα, καλοκαίρι, όχι στο αυτοκίνητο, ναι. Στην κερκίδα, στις βροχές.
19: Ποιος πηγαίνει, εσείς
20: τα συνδυάζουμε, εγώ μαζί με τη γυναίκα μου είναι πάρα πολύ υποστηρικτική. Η γυναίκα μου φυσικά μαζί με το μωρό θα πάει, θα κάτσει στην κερκίδα, θα περιμένει. Το ίδιο κι εγώ. Λόγω, εντάξει, λόγω των κοινών και τις δουλειές που έχω, λίγο λιγότερο, αλλά δεν θα χάσω παιχνίδι. Θα κοιτάξω να είμαι όσο πιο πολύ μπορώ στο κολυμπητήριο, γιατί θέλει να με βλέπει. Θέλει να με βλέπει εκεί πέρα, να είμαι εκεί. Αλλά, εντάξει, και η σύζυγός μου φυσικά είναι πάρα πολύ υποστηρικτική στο κομμάτι αυτό.
19: Πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν.
20: Και δεν λέει και κουβέντα.
19: Δεν λέει και κουβέντα.
20: Κουβέντα.
19: Μέχρι πότε να δω, εντάξει, πλάκα
20: υπομονή,
19: κάνω.
20: Υπομονή.
19: Από όλα αυτά λοιπόν, από όλες τις εκδηλώσεις που μπορώ να βρω εδώ, τι είναι το δικό σας αγαπημένο και τι πιστεύετε ότι είναι και το, για να το πούμε σε άπτες, τα ελληνικά highlight των εκδηλώσεων το καλοκαίρι τώρα.
20: Κάναμε μια πάρα πολύ ωραία συναυλία, η έναρξη του ΒΕΑΚΙΟΥ, Φεστιβάλ ΒΕΑΚΙΟΥ, με τον Νίκο Απέργη, όπου δώρησε, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, όπου δώρησε την αμοιβή του σε ένα ίδρυμα για παιδιά που έχουν καρκίνο, που έχουν ανάγκη. Και ήταν, θεωρώ, το ότι πιο σημαντικό έτυχε φέτος το ΒΕΑΚΙΟΥ και τα προηγούμενα χρόνια. Δώρησε όλη την αμοιβή και ήρθαν φυσικά και παιδιά. Ήρθε και η πρόεδρος του Συλλόγου Πίστη. Φωτογραφηθήκανε, ευχαριστήρια εννοείται. Θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό.
19: Ναι.
20: Και συνεχίζουμε όλο το καλοκαίρι. Μόλις δεν θα επιλέξω κάποια θεατρική παράσταση για να μην υπάρξουν κάποιες παρεξηγήσεις.
19: Ωραία, θα ρωτήσω από την άλλη πλευρά. Το κοινό, είπαμε ότι διψάει να πηγαίνει, να βγαίνει, είναι κάτι το οποίο μετά τον κορονοϊό μάλλον αισθανόμαστε όλοι πιο έντονα. Το κοινό τι ψηφίζει, θέλει να βλέπει κουλτούρα, είναι το πιο ανάλαφρο.
20: Θεωρώ ότι και το μουσικό.
19: Ναι. Λαϊκό ρεπερτόριο ή άλλο.
20: Το έντεχνο, κοιτάξτε, ο Πειραιάς υποστηρίζει το λαϊκό.
19: Σωστά, έχει περιοχής. Να κάνει και με την περιοχή. Ναι.
20: Υποστηρίζει το λαϊκό, αλλά θεωρώ ότι και το έντεχνο το υποστηρίζει, αλλά και τα θεατρικά μας πάνε πάρα πολύ καλά.
19: Ισχύει ότι τέτοιου είδους προσπάθειες, ειδικά όταν προέρχονται από τον Δήμο, έτσι,
20: ναι,
19: μπορούν να εκπαιδεύσουν το κοινό, ή το κοινό έχει την κουλτούρα του και την δική του, ας πούμε, προτίμηση και δεν μπορεί να πάει πολύ παραπέρα. Μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε.
20: Μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε, αλλά αυτό που ζητάει και το κοινό είναι και δωρεάν παραστάσεις και δωρεάν εκδηλώσεις. Από πέρσι ξεκινήσαμε και ουσιαστικά κάναμε κάποιες δωρεάν παραστάσεις, όπως φέτος η δωρεάν συναυλία του κύριου Απέργη, όπως και μια δωρεάν θεατρική παράσταση. Και θέλω να τον ευχαριστήσω, το θέατρο Νέο Κόσμο, τον κύριο Θεοδωρόπουλο, που κάναμε μια μεγάλη παραγωγή. Ήταν sold out. Και οι δύο ήταν sold out.
19: Τι σας έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση για το sold out?
20: Μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση το ότι ο κόσμος διψάει στο να έρθει να παρακολουθήσει τους αγαπημένους καλλιτέχνες, να διασκεδάσει, να περάσει καλά. Όπως επίσης και για τα εργαστήρια, ήθελα να το επισημάνω αυτά, να τους επισημάνω αυτό. Έχουμε δωρεάν εργαστήρια στο Δημοτικό Θέατρο, 11 στον αριθμό, που έχουμε θεατρικό εργαστήριο για παιδιά αμαία, για παιδιά τα οποία δεν βλέπουν. Έχουμε θεατρικό εργαστήριο της Γενικής Φυλακής Κορυδαλλού.
19: Ναι.
20: Πηγαίνει άνθρωπος θεατρολόγος και κάνει θεατρικό εργαστήριο.
19: Άρα είναι και αυτό στη δικαιοδοσία σας.
20: Είναι και αυτό στη δικαιοδοσία.
19: Δεν είναι μόνο άρτος και θεάματα.
20: Όχι,
19: είναι
20: όχι. Και το κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
19: Ναι. Πάρα θέλει πολύ σημαντικό. Ο κόσμος. Γιατί εντάξει, είμαστε ένας μεσογειακός λαός, το απολαμβάνουμε πάρα πολύ, είναι στο DNA μας, αλλά θέλει ο δημότης να πάει και να. Γιατί οι περιπτώσεις που είπατε σε φυλακές ή σε ειδικά. Εντάξει, εκεί μπορώ να το καταλάβω γιατί είναι κάτι που περιμένουν πώς και πώς. Αλλά θέλει ο δημότης, έχει την κουλτούρα ότι θα πάω σε έναν θίασο. Θα πάω σε ένα εργαστήρι.
20: Στα θεατρικά εργαστήρια μου ζητάνε και δεύτερες και τρίτες ομάδες.
19: Ναι.
20: Γιατί πάντα όταν τα ανακοινώνουμε κλείνουν.
19: Με τη μία.
20: Με τη μία. Τις πρώτες 2-3 μέρες κλείνουν με το που βγαίνει η ανακοίνωση. Το θέμα είναι ότι έχουμε πρόβλημα χώρων.
19: Ναι.
20: Ζητάει ο κόσμος παραπάνω εργαστήρια, παραπάνω μέρες, παραπάνω ώρες. Mm. Όπως και το οδείο, ζητάνε παραπάνω ώρες στο μουσικό οδείο που έρχονται, κάνουν μαθήματα κάποιο όργανο, κιθάρα, πιανό, drums.
19: Ναι. Αλλά... Αυτό το πληρώνουν, πώς είναι για τους δημότες?
20: Είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν, είναι δωρεάν προς τους
19: δημότες. Οπότε όσοι, αυτοί που μένουν στη μεγάλη αυτή περιοχή, μπορούν να πάνε και... να μάθουν ένα όργανο και να έχουν αυτού του είδους την πρόσβαση.
20: Ναι, και ένα θεατρικό εργαστήρι. Ναι. Και... Α, και το πιο σημαντικό.
19: Πηγαίνετε, βλέπετε τις παραστάσεις.
20: Παρακολουθώ, ναι. Εννοείται, είμαι δίπλα σε όλα τα θεατρικά εργαστήρια. Πήγα και στις Φυλακές Κορυδαλλού, δεν είχα πάει, πήγα την πρώτη φορά για να δω το έργο και τι γίνεται. Τι γίνεται, πώς κάνουν το εργαστήριο. Η αλήθεια είναι, τρόμαξα την πρώτη φορά.
19: Γιατί?
20: Δεν είχα μπει. Είχα πρώτη φορά μπαίνω σε φυλακή. Αλλά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
19: Ναι.
20: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επίσης,
19: όταν και... κλείνει η πόρτα είναι λίγο.
20: Όταν
19: ένα
20: κλείνει
19: θέμα.
20: Η πόρτα, ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ. Εντάξει, τρομακτικό.
19: Οι άνθρωποι όμως είναι παντού άνθρωποι.
20: Ναι. Είναι παντού άνθρωποι, ναι. Και πάρα πολύ επικοινωνιακοί, να κάτσουμε, να μιλήσουμε. Και το ζητάγανε.
19: Νομίζω ότι όταν, τους δίνεται όταν δίνονται ευκαιρίες σε ανθρώπους να κάνουν και κάτι άλλο, είναι πολύ, συγκινητικό.
20: Είναι πολύ σημαντικό
19: το πώς...
20: και συγκινητικό.
19: Θα σας κάνω τη δύσκολη ερώτηση, ναι. Γιατί γνωρίζετε και καλλιτέχνες μέσα από αυτή τη διαδικασία. Καλλιτέχνες που σας έχει κάνει μεγάλη εντύπωση.
20: Μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ο Πυγμαλίωνας, ο Δωδεκαρίδης.
19: Ναι.
20: Ό,τι και αν του είχαμε ζητήσει, γιατί κάναμε κάποια με τα ειδικά σχολεία κάποιες δράσεις. Πέραμε τηλέφωνο, του λέω, έλα Πυγμαλίων, θες να μου κάνεις ένα βιντεάκι ή να πάμε εκεί. Ναι, μου λέει, ευχαρίστως. Δεν έλεγε όχι.
19: Ναι.
20: Κατευθείαν, δηλαδή, επειδή είχαμε και την παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο, ερχόταν να μας υποστηρίξει. Και Χάρης Αλεξίου. Με έπαιρνε ένα τηλέφωνο, μου ζήταγε πράγματα, εννοείται ήμουνα δίπλα της όλους τους καλλιτέχνες. Γιατί ναι. Και εγώ, επειδή δεν προέρχομαι το χώρο το συγκεκριμένο, κάθομαι στις πρόβες πολλές φορές όταν έχω χρόνο για να δω πώς γίνεται μια παράσταση.
19: Mm-hmm.
20: Είμαι δίπλα και με το σκηνοθέτη να κάτσουμε να μιλήσουμε και με τον κύριο Καραθάνο και με τους προηγούμενους σκηνοθέτες και τους έκανε εντύπωση. Μου λέει ο Λούλης για παράδειγμα, πώς κάθεσαι, μου λέει, εδώ πέρα, ποιος είσαι εσύ? Του λέω, είμαι ο αντιδήμαρχος πολιτισμού και κάθομαι, αλλά θέλω να με...
19: Έκανε κοιτάω... τέτοια ερώτηση.
20: Ναι, γιατί δεν είχαμε γνωριστεί την πρώτη φορά. Κοιτάω, λέω, να είμαι δίπλα σας κι εγώ, μη σας λείψει τίποτα, θέλω να είμαι κι εγώ δίπλα στους καλλιτέχνες.
19: Ναι.
20: Νομίζω το έχουν και εκείνη η ανάγκη.
19: Και είναι και εντυπωσιακή διαδικασία. Το κάνετε και δικό σας κάπως έτσι, ναι. Στο Δήμου, οπότε... Μπαίνετε και εσείς σε αυτή την καλλιτεχνική
20: διαδικασία. Να δω πώς γίνεται.
19: Ισχύει ότι όσο μεγαλύτερος πραγματικά στάρ είναι κάποιος, τόσο πιο προσιτός είναι.
20: Ναι, ισχύει. Ισχύει αυτό. Δηλαδή, εμένα μου έχει κάνει εντύπωση η κυρία Αλεξίου που της έκανε και συγκεκριμένα και μία πρόταση για τον χρόνο. Μου λέει, εννοείται, μου λέει ότι θέλετε, είστε δίπλα μας. Μου κάνει. Εννοείται ότι πρέπει να σταθούμε κι εμείς.
19: Ναι. Έχει αλλάξει αυτό στην Ελλάδα. Θέλω να πω ότι πάντα υπήρχαν φεστιβάλ, παραφεστιβάλ, ακόμα συνεχίζουν να υπάρχουν. Είναι μερικά από αυτά ανούσια, γίνονται για να γίνουν.
20: Θεωρώ πως το κάθε φεστιβάλ αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι είναι ανούσιο. Το ζητάει ο κόσμος όμως.
19: Ακόμη και αν μας φαίνεται ότι τώρα, γιατί να θέλει κάποιος να δει παραδοσιακούς χορούς από δεν ξέρω από την άλλη άκρη της γης. Έχει προσέλευση.
20: Έχει προσέλευση και το ζητάει ο κόσμος. Και είναι και άνθρωποι που παρακολουθούν παραδοσιακούς χορούς και θέλουν να δείξουν και το έργο τους, γιατί όλο το χρόνο κάνανε το εργαστήριό τους στο συγκεκριμένο, θέλουν να το δείξουν στους οικείους τους, στους γονείς τους, στους φίλους τους.
19: Ναι.
20: Οπότε έχει και προσέλευση.

0: δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Νέα βασίλισσα του κόσμου η Ισπανία αποκαθήλωσε την Αργεντινή. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στη Μαδρίτη για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Τα δάκρυα του Μέση, η χειραψία Τραμπ και Σάντσεθ, η viral στιγμή με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να μην φεύγει από το βάθρο της απονομής. Όλα τα παραλυπόμενα. Σε κλειό καύσωνα η χώρα. Τα θερμόμετρα ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς. Στα συντριβάνια αναζητούν δροσιά κάτοικοι και τουρίστες στο κέντρο της Αθήνας. Γέμισαν οι παραλίες, έκτακτη εγκύκλειος του Υπουργείου Υγείας. Τι πρέπει να προσέξουν οι ευπαθείς ομάδες. Τροπικές οι νύχτες, αύριο η πιο ζεστή μέρα. Αναλυτική πρόγνωση. Μαύρη επέτειος. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ήχησαν ξανά οι σιρήνες της πνήμης. Προκλητικός ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας από τα κατεχόμενα. Μιλά για σφαγές των Τουρκοκυπρίων. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επεισόδια στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης μετά την προφυλάκηση του 25χρονου. Ομάδα ατόμων που βρέθηκε μέσα στα δικαστήρια για να εκφράσει την αλληλεγγύη της συγκρούστηκε με τους αστυνομικούς. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αρνήθηκε τις κατηγορίες. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Γιατί έστριψες, ευθύ έπρεπε να πάσουμε, εγώ θα στρίψεις.
2: Μα το GPS λέει ρε παπά.
1: Ναι, ξέρει αυτό το μαραφέτ και δεν ξέρω εγώ που κάνω τη διαδρομή αυτή 40 χρόνια. Άμα το ξέρω θα είχα πάρει ένα ταξί.

0: κινδυνεύεσαι σε μονοθέσιο.
1: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa, χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας,

και ισχυρές επιδόσεις την τετραετία 2022-2025. Δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Actor. Αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου 650 εκατομμύρια ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 20 Ιουλίου και λήξη 22 Ιουλίου. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.

0: Καλησπέρα. Μετά από 39 ημέρες δράσης, 104 αγώνες με 48 ομάδες να συμμετέχουν στο μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών, ολοκληρώθηκε το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Ισπανία να κατακτά το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά τον χθεσινό τελικό με την νίκη με 1-0 επί της Αργεντινής στον πολύ μεγάλο αυτό τελικό που κρίθηκε στην παράταση. Μια Ισπανία η οποία κατέκτησε το τρόπαιο δίκαια κατά γενική ομολογία, έφτασε σε αυτή τη διαδικασία με ένα απίστευτο αίτητο σερί, χωρίς μάλιστα για ένα τεράστιο διάστημα ο βασικός τερματοφύλακας του Ουνάι Σιμών να δεχθεί γκολ. Η Ισπανία τον ρεκόρ, η πρωταθλήτρια Ευρώπης πριν από 2 χρόνια κατάφερε να κάνει αυτό που είχε κάνει και πριν από 16 χρόνια, δηλαδή όταν το 2008 είχε κατακτήσει το ευρωπαϊκό, το 2010 πριν από 16 χρόνια είχε πάλι το παγκόσμιο κύπελο και μετά και πάλι το ευρωπαϊκό, να το κάνει και τώρα, με να δούμε αν σε 2 χρόνια θα είναι και πάλι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Όπως και να έχει, η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε είναι και πάλι στην κορυφή του θρόνου.
1: Ο Ρόδρυ σηκώνει το τρόπαιο του Μουντιάλ στον ουρανό της Νέας Υόρκης και η Ισπανία επιστρέφει στην κορυφή του κόσμου μετά από 16 χρόνια. Ο Λαμίν Γιαμάλ και η παρέα του πανηγυρίζουν έξαλλα την κατάκτηση του σημαντικότερου ποδοσφαιρικού τροπέου, έχοντας νωρίτερα επιβεβαιώσει την κυριαρχία του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οι χιλιάδες Ισπανοί φίλαθλοι που ταξίδεψαν στη Νέα Υόρκη για να στηρίξουν τη χώρα τους ζουν μοναδικές στιγμές χαράς.
2: Increíble, qué barbaridad, qué juego, qué gusto. ¡Viva España! ¡Viva el rey!
3: They deserve to win, pure domination. They were the better team, so I called it. So, sorry Messi and Argentina, but Spain's the better team now.
4: Pues una emoción brutal, pero es que me ha pasado tres veces. Lo que pasa es que los otros los han anulado. No, muy bien, me he gritado mucho. Mañana no voy a hablar, seguro.
5: The feeling was electric. When they blew the final whistle, I could not contain my emotions.
1: Στην Ισπανία, η Μαδρίτη βάφτηκε κόκκινη με τους δρόμους να γεμίζουν από κόσμο, τραγούδι και χορό. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε η άφιξη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έφτασε στο γήπεδο με ελικόπτερο και παρακολούθησε την αναμέτρηση πίσω από προστατευτικά plexiglass. Τη σπουδαιότερη ποδοσφαιρική αναμέτρηση παρακολούθησαν από κοντά άνθρωποι του θεάματος με τους Ματ Ντέιμον, Μικ Τζάγκερ, Ρίτσαρντ Γκιρ, Χαβιέρ Μπαρδέμ και Ρόμπι Γουίλιαμς να τραβούν τα βλέμματα πάνω τους, ενώ στο MetLife Stadium βρέθηκε και ο Γιάννης Αντετοκούμπο λίγες μέρες μετά την παρουσίασή του από τους Miami Heat.
0: Μπορεί να χρειάζεται και διαδικασία της παράτασης, όμως η Ισπανία ήταν κυρίαρχος αυτό το παιχνίδι κόντρα σε μια Αργεντινή που δεν κατάφερε στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού να κάνει ούτε καν τελική. Η στατιστική λοιπόν της αναμέτρησης του τελικού δείχνει 20 τελικές προσπάθειες μετά το τέλος και της παράτασης στα 120 λεπτά για την Ισπανία, μόλις 2 για την Αργεντινή και οι 2 τελικές προσπάθειες αυτές ήρθαν στην παράταση. Δεν κατάφερε να κάνει ούτε τελική στην κανονική διάρκεια η ομάδα του Λίονελ Μέση, που δεν είχε καν τελική στο τέρμα, δεν βρήκε εστία κανένα από τα 2 σουτ. Από την άλλη πλευρά, 12 τελικές στην εστία για την Ισπανία, με τον Μαρτίνες να κρατάει για ένα πολύ μεγάλο διάστημα μέχρι το 106-0. Τότε ήρθε το γκολ του Φεράν Τόρες να δώσει την νίκη και το τρόπαιο στην Ισπανία. Η κατοχή της μπάλας υπέρ των Ισπανών, υπέρ της Φούρια Ρόχα, στο 65%. Στο 35 για την Αργεντινή, που δεν έκανε το παιχνίδι της και αυτό φάνηκε και από τις πάσες που είχε σχεδόν τις διπλάσιες ολοκληρωμένες πάσες η Ισπανία με 879, 375 μόλις για την Αργεντινή, 9 υπέρ της Ισπανίας στα τέρματα, τα κόρνερ και 4 υπέρ της Αργεντινής. 1-0 το τελικό αποτέλεσμα. Αυτή ήταν η στατιστική εικόνα του παιχνιδιού που δείχνει για την πραγματικότητα, γιατί η Ισπανία απέδειξε ότι παίζοντας το ποδόσφαιρο που ξέρει, παίζοντας το ποδόσφαιρο στο οποίο έχει στηριχτεί τα τελευταία χρόνια η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε, οδηγείται εκεί όπου ήλπιζε και κατάφερε, δηλαδή να συνεχίσει αυτό που έκανε πριν από δύο χρόνια με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, να κατακτήσει και το παγκόσμιο κύπελλο. Μετά το τέλος του αγώνα, οι δηλώσεις των δύο προπονητών, από τη μία πλευρά ο προπονητής Ισπανίας, ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε, φυσικά συγκινημένος για την κατάκτηση του τροπέου, έγινε ο γυραιότερος προπονητής που κατακτά το παγκόσμιο κύπελλο. Από την άλλη πλευρά, ο Λίονελ Σκαλόνι, ο οποίος ο προπονητής Αργεντινής και αυτός δακρυσμένος, όπως φαίνεται, θα είναι η τελευταία διοργάνωση για αυτόν.
6: Pues debe ser algo, la felicidad debe ser algo así, pero sobre todo, más que eso, es orgullo, satisfacción, reconocimiento a una gente maravillosa, a unos futbolistas excepcionales, a, insisto, a un grupo humano de los que va a hacer época y que, insisto, es un honor trabajar con ellos.
7: Yo ya lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario, por eso no me ven que estoy llorando, pero la verdad que yo les tengo que agradecer a este grupo porque han sido unos guerreros.
0: Ο Ρόδρι αναδείχθηκε πολυτιμότερος του τουρνουά, MVP της διοργάνωσης, με τον Λαμίν Γιάμαλ να σηκώνει το τρόπαιο. Μπορεί να μην ήταν η απόδοσή του στα πλαίσια που περιμέναμε, παρόλα αυτά βοήθησε την εθνική ομάδα της Ισπανίας και μόλις τα 19 του χρόνια παίρνει το παγκόσμιο κύπελο. Μαζί με τον Φεράν Τόρες το σήκωσαν, που ήταν βέβαια ο χρυσός σκόρερ της αναμέτρησης. Ένα πλέον πανηγυρικό κλίμα στην Νέα Υόρκη, από όπου ξεκίνησαν οι πανηγυρισμοί από τους παίκτες αλλά και τους Ισπανούς φιλάθλους. Την ίδια ώρα στην Μαδρίτη οι δρόμοι και τα κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας της Ισπανίας πήραν φωτιά.
8: Μεθυσμένη πολιτεία η Μαδρίτη, με χιλιάδες κόσμο να ξεχύνεται στους δρόμους της Ισπανικής πρωτεύουσας, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Ένα τελείωτο πάρτι σε κόκκινο και κίτρινο χρώμα έχει αρχίσει και θα κρατήσει για αρκετές ημέρες ακόμα, με τους Ισπανούς μεθυσμένους από τον νέκταρ της κατάκτησης της παγκόσμιας κορυφής.
2: Increíble, qué barbaridad, qué juego, qué gusto. ¡Viva España! ¡Viva el rey!
9: Esto es lo más grande. 16 años llevábamos esperándolo desde que yo era chiquita. Tenía 8 años cuando ganamos la última vez, entonces esto es...
10: Muy contento porque hemos demostrado que realmente somos los mejores del mundo entero.
8: Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε και οι παίκτες του το κατάφεραν, σκαρφάλωσαν στην κορυφή του ποδοσφαιρικού κόσμου, έχοντας κατακτήσει και την αντίστοιχη κορυφή της Ευρώπης, με τους πρωταγωνιστές να δυσκολεύονται να βρουν τις λέξεις να περιγράψουν τα συναισθήματά τους.
11: No se puede comparar con la Eurocopa, que es algo... histórico, que no se puede comparar con la Nation League, que también es algo espectacular, pero ganar un Mundial es único. Ya te digo, tenemos que esperar 16 años, espero que solo tengamos que esperar 4 para conseguir otra estrella, pero hasta el momento creo que tenemos que disfrutarlo y ser conscientes de lo que vamos a hacer.
12: Muy contentos, es un sueño hecho realidad, un objetivo cumplido, sabíamos que teníamos equipo para poder hacerlo, lo hemos hecho, así que ahora disfrutarlo.
13: Yeah, it's unbelievable. I think since the first day we arrived here, we tried to play our football, our style. I think we start a little bit maybe sloppy the first games, but step by step we are improving, we are playing, and I think these last two games we play an amazing football. We dominate both games, we create a lot of chances, we control the game, we concede nothing. So I think we play an amazing football, we deserve this trophy.
8: Τα βλέμματα έκλεψε και ο μικρός αδελφός του Λαμίν Γιαμάλ, ο τρίχρονος Κέιν, ο πραγματικός MVP, που έτρεξε αμέσως στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσει με τον superstar της Μπαρτσελώνα, με τις εικόνες να είναι μοναδικές και άκρο συγκινητικές. Η Ισπανία ζει το δικό της μοναδικό παραμύθι και η γιορτή κορυφώνεται στους δρόμους της Μαδρίτης, με τον κόσμο και τους παίκτες να γίνονται ένα για την κατάκτηση της κορυφής του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
0: Και όλο το βράδυ θα έχουμε εορτασμούς. Ήδη βλέπετε πίσω μου ζωντανή εικόνα από το κέντρο της Μαδρίτης. Εδώ θα καταλήξει μετά από αρκετή ώρα, φαντάζομαι, η πομπή με την αποστολή της Εθνικής Ομάδας της Ισπανίας, η οποία αφήχθη λίγο νωρίτερα στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης. Να, η στιγμή που βγαίνει με το τρόπαιο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας ο Ρόδρι και το σηκώνει στον ουρανό της Ισπανίας μαζί με τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε. ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Ισπανίας κατεβαίνει με το τρόπαιο στα χέρια μαζί με τον προπονητή του και φυσικά αναμένεται να έχουμε την καθιερωμένη παρέλαση, κάτι τέτοιο όπως έλεγαν οι προβλέψεις, θα ξεκινούσε σε λίγη ώρα, στις 7 η ώρα, περιμένουμε να δούμε πώς θα οδεύσει το τελετουργικό, η αποστολή της εθνικής ομάδας που θα πάει τόσο στον πρωθυπουργό Σάντσεθ όσο και στο βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας. Εδώ βλέπετε και πάλι τον κόσμο σε ζωντανή σύνδεση σε κεντρική πλατεία της Μαδρίτης, όπου θα καταλήξει η υπομπή μετά από πάρα πολλή ώρα. Αναμένεται πραγματικά εκατομμύρια κόσμου να βρεθούν στους δρόμους έτσι ώστε να αποθεώσουν τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Θα έχουμε την ευκαιρία και στη συνέχεια και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων να δούμε το τι θα συμβαίνει στην Μαδρίτη. Τώρα, είχαμε χθες ένα φαντασμαγορικό σοου στο ημίχρονο του αγώνα. Πρώτη φορά έγινε κάτι τέτοιο σε ημίχρονο ποδοσφαιρικού αγώνα, πόσο μάλλον σε ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Το Halftime Show λοιπόν είχε πολλά ηχηρά ονόματα, Σακίρα, Μαντόνα, είχε τον Ροναλντίνιο και τον Ρονάλντο, τους δύο Βραζιλιάνους άσους, να συνοδεύουν την Μαντόνα. Πολύ όμορφη μουσική, ιδιαίτερα εφέ, αλλά και ένα πολύ όμορφο τελετουργικό που έκανε φυσικά το γύρο του κόσμου.

Αυτά ήταν κάποια από τα highlights του σόου που διήρκησε 17 λεπτά, συνολικά 27 λεπτά το ημίχρονο ενός τελικού. Ξέρετε όλοι ότι το ημίχρονο των αγώνων του ποδοσφαίρου είναι 15 λεπτά. Πάντως αυτό το Μουντιάλ που πέρασε στο χρόνο ντούλαπο της ιστορίας, είχε πολλά ιστορικά ρεκόρ. Πλέον έχει πρώτο σκόρερ όλων των εποχών τον Κίλιαν Εμπαπέ, τον Γάλλο επιθετικό, με 22 γκολ. Έφτασε, ξεπέρασε τον Μέση με τα 2 γκολ που πέτυχε στον μικρό τελικό. Είναι ο πρώτος σκόρερ λοιπόν όλων των εποχών. Η FIFA παρουσίασε ένα βίντεο σε μορφή σινεμά, σε μορφή φιλμ, που εμφανίζει από την πρώτη στιγμή του Μουντιάλ, δηλαδή όταν ξεκίνησε η διοργάνωση πριν από 39 ημέρες, μέχρι και την απονομή, εχθές τα κυριότερα σημεία της.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: Το ΣΥΡΙΖΑ.
6: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
8: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
10: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
11: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
12: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
8: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
12: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
8: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
13: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
14: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
15: Θάλασσες θα φτιάξω.
13: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
12: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
16: Πίσω από κάθε διάκριση, μια σταθερή αξία. Εσείς, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Πειραιώς αναδείχθηκε καλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα στην εταιρική υπευθυνότητα Equal στα Euro Money Awards for Excellence 2026.
17: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Υποδοχή Ρόν στη Μαδρίτη για τους τριαμβευτές του Μουντιάλ. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί και ολονύχτιο πάρτι. Το νικητήριο γκολ του Τόρες που έστειλε στην κορυφή την Ισπανία και η αποκαθήλωση της Αργεντινής. Η παρακάμερα της μεγάλης γιορτής του ποδοσφαίρου. Τα δάκρυα Μέση, η χειραψία Τραμπ Σάντσεθ και η viral στιγμή με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να μην φεύγει από το βάθρο της απονομής. Διαξηφισμοί εν μέσω θέρους. Καθρέφτης της αλήθειας, η φετινή δεύτερο μήνυμα Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η κοροϊδία θα τελειώσει μόνο με την πολιτική αλλαγή. Η κυβέρνηση δεν υπηρετεί την κοινωνία, η επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση. Και ένταση και προσαγωγές μετά την προφυλάκηση και του τέταρτου κατηγορούμενου για την τρομοκρατική επίθεση και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.

0: Δεν έχουν τέλος οι πανηγυρισμοί στην Ισπανία μετά το θρίαμβο της εθνικής τους ομάδας ποδοσφαίρου στον τελικό του Μουντιάλ επί της Αργεντινής. Αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα της Ισπανίας χιλιάδες Μαδριλένοι έχουν ξεχυθεί στους δρόμους για να υποδεχθούν, όπως βλέπετε στα πλάνα, τους τριαμβευτές που ανέβασαν στον 7ο ουρανό έναν ολόκληρο λαό. Χιλιάδες Μαδριλένοι λοιπόν έχουν ξεχυθεί στους δρόμους για να τους υποδεχθούν και μια ολόκληρη χώρα που υποδέχεται τους παγκόσμιους πρωταθλητές για δεύτερη φορά στην ιστορία τους. Να πούμε ότι στην αίθουσα σύνταξης είναι ο Σπύρος Μουζακίδης και ο Σταύρος Κουράκος που θα μας μεταφέρουν το κλίμα αλλά και τις τελευταίες πληροφορίες σχεδόν ένα 24ωρο μετά το 1-0 που έστειλε στα ουράνια εκατομμύρια Ισπανούς ενώ βύθισε στην Κατήφια, μια άλλη παραδοσιακή δύναμη του ποδοσφαίρου, την Αργεντινή του Μέση. Πάμε να δούμε τώρα το ρεπορτάζ από το πάρτι που ξεκίνησε στην Ισπανία μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, αλλά και τη θλίψη και την οργή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Αργεντινή, όπου δεν έλειψαν και τα σοβαρά επεισόδια.
1: Η Ισπανία στην κορυφή του κόσμου. Μετά από έναν τελικό θρίλερ που κρίθηκε στην παράταση, το σφύριγμα της λήξης βρήκε τους Φούριας Ρόχας θριαμβευτές και τους Αργεντινούς απαρηγόρητους.
2: Ούγιο, σουν ονόρ διριχίρ αυτούς χουγαδόρες, ουν ονόρ τραβαχάρ κον ουν κρουπο δε κουέρπο τέχνικο μαραβιλλόσο, ουν ονόρ τενέρ γέντε εν λα εσπεδιθιόν.
1: Ο αρχηγός Ρόντρι σηκώνει το βαρύτιμο τρόπαιο και οι ποδοσφαιριστές ξεσπούν σε πανηγυρισμούς μέσα στο MetLife Stadium του New Jersey. Οι Ισπανοί φίλαθλοι καταλαμβάνουν την Times Square της Νέας Υόρκης και γιορτάζουν την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπέου. Η νύχτα γίνεται μέρα στη Μαδρίτη, ενώ εντελώς διαφορετικές είναι οι εικόνες στο Buenos Aires της Αργεντινής, όπου οι δρόμοι μετατρέπονται σε πεδίο μάχης. Στο 106 της παράτασης, ο Φεράν Τόρες πετυχαίνει το χρυσό γκολ της αναμέτρησης, χαρίζοντας τους Ήβηρες τον παγκόσμιο τίτλο.
3: Muy feliz, muy feliz, pero muy impactado porque aún no me lo creo. Yo creo que van a pasar los primeros días y no me lo voy a creer.
4: Me permitirá que empiece por darle las gracias a la selección española. Al equipo técnico por su juego, por su esfuerzo y por la victoria, porque es una victoria lógicamente de todos los españoles y españolas.
1: Χιλιάδες Ισπανοί βγαίνουν στους δρόμους της χώρας για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Μουντιάλ.
5: Esto es lo más grande. 16 años llevábamos esperándolo desde que yo era chiquita. Tenía 8 años cuando ganamos la última vez.
6: Nos sentimos muy bien, muy felices, ¿verdad? Sí, no podemos creer que hayamos ganado, pero no lo merecíamos.
1: Κρατώντας ισπανικές σημαίες, χιλιάδες φίλαθλοι στη Μαδρίτη και σε άλλες πόλεις γιόρτασαν μέχρι το πρωί την τεράστια διάκριση της αγαπημένης τους ομάδας.
7: Feliz, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este mundo. Que España sea campeón del mundo a mis 22 años me llena completamente.
8: Hoy todos sacamos la bandera sin nada político y sin nada. Todos por España y por una misma causa.
1: Οι Ισπανοί υποδέχονται σαν ήρωες τους Φούριας Ρόχας, καθώς το πάρτι για την κατάκτηση του δεύτερου Μουντιάλ έχει μόλις αρχίσει.
0: Λοιπόν, πάμε στο Σπύρο Μουζακίτη αμέσως. Πώς να μην είναι μέσα στην τρελή χαρά και το Σταύρο Κουράκο βλέπουμε μαζί. Το πούλμαν που βλέπουμε πίσω είναι αυτό το οποίο θα μεταφέρει τους πρωταθλητές κόσμου πλέον στο κέντρο της Μαδρίτης που θα τους περιμένουν, Σπύρο, έτσι δεν είναι?
9: Έτσι ακριβώς είναι. Καταρχάς να πούμε ότι είναι προγραμματισμένο να συναντήσουν αρχικά τον βασιλιά Φελίπε και στη συνέχεια τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ. Και από εκεί και πέρα θα αρχίσει το πάρτι για τους θριαμβευτές κόσμου.
0: Να και το τρόπαιο, κοίταξε το εδώ πώς το κρατάει.
9: Ακριβώς, το τρόπαιο το οποίο κρατάει στα χέρια του ο αρχηγός της ομάδας. Και θα πάνε τώρα να συναντήσουν τον βασιλιά Φελίπε. Στη συνέχεια λοιπόν αναμένεται να ανέβουν σε ένα λεωφορείο το οποίο θα κάνει το γύρο της Μαδρίτης. Εκατομμύρια Μαδριλένοι και Ισπανοί είναι στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Περιμένουν τα ενδάλματά τους να περάσουν από δίπλα τους.
0: Έχει ενδιαφέρον ότι ακόμα και οι στρατιωτικοί που είναι δίπλα βγάζουν selfie με τον προπονητή και τον αρχηγό. Συμπορούν με τον προπονητή που είναι από την πλευρά τους, βέβαια, οι περισσότεροι. Έτσι, με τις σημαίες της Ισπανίας.
9: Ακριβώς, είναι ο αρχηγός
0: Ρόδρυ. Όλα συγχωρούνται αυτή την ώρα, έτσι. Όλα.
9: Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε. Είναι όλοι χαρούμενοι, ακόμα και οι ένστολοι λοιπόν βλέπουμε ότι...
0: Κοίταξε τους.
9: Αφήνουν λίγο στην άκρη τις αρμοδιότητές τους και βγάζουν φωτογραφίες με τους τριαμβευτές. Στη συνέχεια λοιπόν αναμένεται να ξεκινήσει η παρέλαση στους δρόμους της Μαδρίτης και στη συνέχεια θα μαζευτούν όλοι στην κεντρική πλατεία της Μαδρίτης, γύρω στις 9 ώρα Ελλάδος, η πλατεία της Κυβέλης. Εκεί έχει στηθεί μία εξέδρα στην οποία θα ανέβουν πάνω οι θριαμβευτές. Από κάτω θα είναι χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι ήδη βρίσκονται εκεί στην πλατεία της Κυβέλης στη Μαδρίτη, στο κέντρο, και τους περιμένουν για να τους υποδεχτούν και να τους χειροκροτήσουν.
0: Λοιπόν, λογικά θα είναι εκατοντάδες χιλιάδες, θα τους δούμε σε λιγάκι, φαντάζομαι. Να σε ευχαριστήσουμε, θα γυρίσουμε βέβαια αμέσως. Ενδιαφέρον έχουν και τα παραλυπόμενα. Ένα φινάλι γεμάτο δυνατές εικόνες και στιγμές που έμειναν χαραγμένες σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο MetLife Stadium υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και παρακολούθησε το τελικό σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, προστατευμένο με αλεξίσφαιρο plexiglass. Στο πλευρό του η Μελάνια Τραμπ, μαζί με κορυφαίες προσωπικότητες της διεθνούς σκηνής. Ξεχωριστή στιγμή βέβαια η συγκίνηση του Λιονέλ Μέση, όταν το γήπεδο τον αποθέωσε σε μια από τις πιο φορτισμένες εικόνες της βραδιάς.
1: Ο τελικός του Μουντιάλ στο Νιου Τζέρσεϊ τα είχε όλα. Τα όσα συνέβησαν εκτός του αγωνιστικού χώρου στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη τράβηξαν τα βλέμματα όλου του κόσμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο MetLife Stadium κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στον χώρο των επισήμων που ήταν καλυμμένος με αλεξίσφαιρο plexiglass. Δίπλα του η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε, ο πρόεδρος της FIFA Γιάννη Ινφαντίνο και οι ηγέτες του Μεξικού και του Καναδά. Τα βλέμματα όλων τράβηξε η χειραψία του Τραμπ με τον Ισπανό πρόεδρο Πέδρο Σάντσεθ έπειτα από σχεδόν 2 χρόνια δημόσιων εντάσεων. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ντόναλντ Τραμπ απένει με τα μετάλλια στους ιτημένους Αργεντινούς και τους θριαμβευτές Ισπανούς.
10: I would say Spain played better, really, but they both played well. I mean, they got to the finals and it was very exciting actually. It looked like Spain dominated, but it was a very close match.
1: Μάλιστα, ο Φακός κατέγραψε τον Τραμπ να μιλά στον Λιονέλ Μέση. Συγκλονιστική στιγμή με τον αρχηγό της Αργεντινής να ξεσπά σε κλάματα, ακούγοντας το γήπεδο να τον αποθεώνει.
11: No sé, pensar porque ya no sé si va a poder hacer algo tan grande como esto y a lo mejor, bueno, habría que hablarlo. Yo al presidente le estoy agradecido por haberme dado la oportunidad esta de estar en el lugar.
1: Στη συνέχεια ήρθε η στιγμή της Ισπανίας.
12: Για την Ρόχα.
1: Αίσθηση προκάλεσε το στιγμιότυπο με τον Τζιάννη Ινφαντίνο να απομακρύνει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να σηκώσουν οι παίκτες το βαρύτιμο τρόπαιο. Την παράσταση έκλεψε ο τρίχρονος αδερφός του σούπερ στάρ της Ισπανίας, Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος πανηγύρισε έξαλλα την κατάκτηση του τροπαίου μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Στις εξέδρες του γηπέδου παρέλασε πλήθος celebrities. Ματ Ντέιμον, Μικ Τζάγκερ, Χαβιέ Μπαρδέμ, Τόμ Κρούζ είναι μόνο μερικά από τα ονόματα των παγκόσμιων στάρ που βρήκαν το μαγικό χαρτάκι και παρακολούθησαν από κοντά το μεγάλο τελικό.
0: Στο τελικό του Μουντιάλ, τα βλέμματα όλων των φίλων του ποδοσφαίρου μαγνήτησαν ποιοι άλλοι, ο Λιονέλ Μέση και ο Λαμίν Γιαμάλ. Η μάχη δύο διαφορετικών γενεών κράτησε κομμένη την ανάσα των φιλάθλων, με τον Αργεντίνο Superstar και το 19χρονο παιδί θαύμα της Ισπανίας να τίθεται αντιμέτωποι για πρώτη φορά. Μοναδικές στιγμές στο φινάλε της αναμέτρησης, με το Γιαμάλ να παρηγορεί το Μέση και να παίρνει τη σκυτάλη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
13: Δύο κορυφαίοι ποδοσφαιριστές, ο παλιός και ο νέος, το παρόν και το μέλλον του ποδοσφαίρου. Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου αποτέλεσε αφορμή ώστε να βρεθούν αντιμέτωποι στον αγωνιστικό χώρο για πρώτη φορά ο Λιονέλ Μέση και ο Λαμίν Γιαμάλ. Στο σημαντικότερο ποδοσφαιρικό παιχνίδι που υπάρχει, τα βλέμματα όλων ήταν στραμμένα στους δύο superstar, οι οποίοι είναι και οι ηγέτες των ομάδων τους. Όλοι περίμεναν μια ενέργειά τους, μια κίνηση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη, που θα δώσει ενέργεια και βοήθεια στην ομάδα τους, αλλά αμφότεροι κινήθηκαν σε ρηχά νερά. Με την Ισπανία να κυριαρχεί από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό, οι φιλάθλοι δεν απόλαυσαν τη μεγάλη μάχη που περίμεναν, με τον Γιαμάλ ωστόσο να βγαίνει οριακά νικητή στην άτυπη μονομαχία του με τον Λιονέλ Μέση. Ο 19χρονος αστέρας της Φούρια Ρόχα ολοκλήρωσε τον αγώνα με 44 στις 51 πάσες και ποσοστό ευστοχίας 86% σε σχέση με τις 27 στις 34 του Πούλγα και το 79%. Παράλληλα, ο Γιαμάλ απείλησε πιο έντονα την αντιπαλή εστία, επιχειρώντας 4 σουτ σε σχέση με το μόλις ένα του μεγάλου του αντιπάλου. Στις τρίμπλες, το απόλυτο του Μέση με 3 στις 3 μπορεί να φαντάζει εντυπωσιακό, όμως δεν έφερε αποτελέσματα, με τον Γιαμάλ να έχει 5 στις 9.
14: Γιαμάλ εκτελεί ο τύπου Μαρτίνες σε κόρνερ.
13: Και αν η ροή της αναμέτρησης δεν τους έφερε πολλές φορές σε κοινό πεδίο δράσης, από μόνο του το γεγονός πως συναντήθηκαν στον τελικό του Μουντιάλ έφερε χαμόγελο και στον πιο απαιτητικό φίλο του ποδοσφαίρου. Στο τέλος του αγώνα, ο νικητής Λαμίν Γιαμάλ έσπευσε να αγκαλιάσει και να παρηγορήσει τον ηττημένο Λιονέλ Μέση, με την σκηνή να μοιάζει με παράδοση του στέματος από τον βασιλιά του ποδοσφαίρου στον νέο πρίγκιπα.
0: Λοιπόν, ζωντανή εικόνα από τη Μαδρίτη. Έχουν φτάσει ποδοσφαιριστές σε όλο το τεχνικό επιτελείο της ισπανικής ομάδας στο παλάτι, όπου τους υποδέχεται το βασιλικό ζεύγος, η βασιλική οικογένεια. Τους βλέπουμε, περνάνε ο ένας πίσω από τον άλλον και χαιρετούν. Έχουν να κάνουν όλο αυτό το γύρο, όπως μας είπες, Σπύρο, πριν φτάσουν στο κέντρο της Μαδρίτης, όπου θα τους περιμένουν βέβαια εκατοντάδες χιλιάδες Μαδριλένοι για να ξενυχτήσουν. Φαντάζομαι όλο το βράδυ απόψε δεν θα κοιμηθεί η Μαδρίτη.
9: Ακριβώς. Έχουν φτάσει λοιπόν τώρα στο παλάτι, το οποίο βρίσκεται στα περίχωρα της Μαδρίτης. Εκεί τους υποδέχεται ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια, όπως βλέπουμε στα πλάνα μας. Και στη συνέχεια αναμένεται να μεταβούν και να συναντήσουν τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες πριν ξεκινήσει το πάρτι, ναι, το οποίο ακολουθεί αργότερα.
0: Είναι οι κόρες αυτές του Ζωζαστρίου, με τις στολές.
15: Είναι οι κόρες τους βέβαια και πανηγύρισαν και στον ημιτελικό είχαμε δει.
0: Φοράνε τη στολή της Εθνικής Ισπανίας, την κλασική παραδοσιακή στολή, τη λευκή της Εθνικής Ισπανίας, γιατί δεν την είδαμε συχνά με τη στολή αυτή στο Μουντιάλ.
15: Και είναι στιγμιότυπα που είδαμε παρόμοια και πριν από 2 χρόνια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ισπανία ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Back to back,
15: το βέβαια. 2024 και τώρα έκανε και την
0: κατάκτηση του Euro και πήρε και το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πανάξια, όπως λένε όλοι. Κανείς δεν αμφισβητεί την μεγάλη αυτή επιτυχία. Να και η οικογενειακή φωτογραφία. Είναι μια υποχρέωση των ποδοσφαιριστών. Φαντάζομαι ότι την απολαμβάνουν. Γιατί είναι και νέα παιδιά. Η πιο πολύ είναι πολύ νεανική ομάδα η Εθνική Ισπανία. Και αυτό είναι καλό για αυτούς, κακό για όλους τους υπόλοιπους. Γιατί έχουν πολλά χρόνια μπροστά τους να παίζουν μπάλα. Σταύρο.
15: Μην ξεχνάμε τον 19χρονο Γιαμάλ, που ήταν η πρώτη του τεράστια διοργάνωση. Μπορεί να μην έπραξε όσα θα περιμέναμε, αλλά σαφώς αποτελεί το next big thing του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και πρόκειται να το δούμε στην θέση πολλών μεγάλων αστέρων να λαμβάνει κορυφαία θέση εξ αυτών.
0: Εδώ είναι η οικογενειακή φωτογραφία μεγάλη λοιπόν. Όλη η εθνική ομάδα, το τεχνικό επιτελείο, ο προπονητής, φαντάζομαι, όλο το team και φυσικά οι ποδοσφαιριστές που είναι πρωταγωνιστές στην ιστορία αυτή. Φωτογραφίζονται για να φύγουν σε λίγο.
9: Σε δεσπόζουσα θέση, φυσικά το τρόπαιο. Το βλέπουμε το χρυσό τρόπαιο μπροστά-μπροστά. Ναι. Δίπλα από τον βασιλιά Φελίπε.
0: Δεν νομίζω πλην του βασιλικού ζεύγους και των κοριτσιών κανένας άλλος από τους υπόλοιπους να κοιμηθεί απόψε το βράδυ. Όπως και κανένας Ισπανός δεν θα κοιμηθεί απόψε το βράδυ, θα πανηγυρίζουν όλοι. Επόμενος σταθμός τι θα είναι το Πρωθυπουργικό Μέγαρο, ξέρουμε.
9: Το Πρωθυπουργικό Μέγαρο. Στη συνέχεια θα έχουν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.
15: Έχει πάει λίγο πιο πίσω λοιπόν το πρόγραμμα, να πούμε, ναι, γιατί αναμενόταν αυτή την ώρα
0: κανονικά,
15: ξεκινήσει παρέλαση.
0: Ώρα Ελλάδος 7 θα έπρεπε να είναι ήδη εκεί που είναι μαζεμένος ο κόσμος. Λοιπόν, θα πάμε όμως σε λιγάκι, δεν φεύγουμε από τη σύνδεση με τη Μαδρίτη, θα συνεχίσουμε. Το γύρο του κόσμου κάνει ο χθεσινός τελικός, λογικό είναι, και αξίζει να δούμε τώρα πώς τον έχει καταγράψει ο τύπος Ισπανίας, αλλά και της Αργεντινής, με τον Σταύρο Κουράκο. Σταύρο.
15: Εννοείται διθυραβικά σχόλια από τον ισπανικό τύπο. Έχουμε ξεχωρίσει το δημοσίευμα, το πρωτοσέλιδο της El Mundo, η οποία αναφέρει στην κορυφή του κόσμου ο Φεράν Τόρες, ο ήρωας του τελικού. Η Marca, κλασική ισπανική εφημερίδα, σούπερ αστέρες. Η Ισπανία παρέδωσε μαθήματα ποδοσφαίρου. Από την άλλη πλευρά, στην Αργεντινή δεν υπάρχει απαξίωση. Η Clarín αναφέρει τα έδωσαν όλα, τίποτα δεν μπορείς να τους προσάψεις. Και η Ole έχει το πιο χαρακτηριστικό πρωτοσέλιδο. Αιώνιοι αναφέρει στο μεγάλο τίτλο. Ο Λέο κοιτάζει τους ανθρώπους και κλαίει. Κλαίμε μαζί του, αναφέρουν οι Αργεντίνοι.
0: Ναι, όντως ήταν μια πολύ φορτισμένη συγκινησιακά στιγμή. Θα ήθελε πολύ να συνδυάσει την τελευταία του εμφάνιση της Εθνικής Αργεντινής με ένα τέτοιο μεγάλο τρόπαιο. Θα ήταν το δεύτερο συνεχόμενο κιόλας, αν τα κατάφερνε.
15: Περίμενα το back-to-back, δεν το έκανα.
0: Έσπασε
15: αλλά...
0: κάθε ρεκόρ σε όλα. Στα γκολ, στις assists, στα πάντα. Δεν κατάφερε να σηκώσει το τρόπαιο. Νομίζω βέβαια ότι έτσι όπως εξελίχθηκαν οι αγώνες, ήταν το δίκαιο αυτό και νομίζουν και οι περισσότεροι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μένουμε στο θέμα. Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου φέτος έκρυβε μια καινοτομία. Με τη FIFA να παρουσιάζει για πρώτη φορά ένα μουσικοχορευτικό σόου στο ημίχρονο με τα μεγαλύτερα αστέρια της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ένα σόου που δίχασε τον κόσμο τόσο για τη συνολική παρουσίαση όσο και για τη διάρκεια του, μιας και εν τέλει ήταν μεγαλύτερο κατά 10 λεπτά από το προγραμματισμένο, με τις αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ήταν πολλές και διαφορετικές.
16: Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου επιφύλασε εκπλήξεις, με τη FIFA να παρουσιάζει για πρώτη φορά ένα φαντασμαγορικό μουσικοχορευτικό σόου στο ημίχρονο του τελικού, με τα μεγαλύτερα αστέρια της παγκόσμιας μουσικής σκηνής να παρελάβουν σε μια παραγωγή αντίστοιχη του Super Bowl. Hey, yes.

0: Μαντόνα, Σακίρα, Justin Bieber και BTS ήταν τα ονόματα που είχαν εξ αρχής ξεχωρίσει, με τη βασίλισσα της pop να κάνει εντυπωσιακή έναρξη μαζί με το φαινόμενο Ρονάλντο και τον Ροναλντίνιο. Πρόκειται για ένα σόου όμως που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως. Αρχικά στο επίκεντρο βρέθηκε η διάρκειά του, με τους διοργανωτές να σχεδιάζουν ένα σόου συνολικής διάρκειας 17 λεπτών που εν τέλει ήταν μεγαλύτερο. Για την ακρίβεια, όλη η διακοπή του ημιχρόνου ήταν 27 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα, αποτελώντας το μεγαλύτερο ημίχρονο στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου και λόγω αρνητικού σχολιασμού και αντιδράσεων, μιας και οι κανονισμοί της Διεθνούς Ομοσπονδίας προβλέπουν μέγιστη διακοπή 15 λεπτών. Και σε επίπεδο ψυχαγωγίας, ωστόσο, το σόου του ημιχρόνου έφερε διχασμό απόψεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον Άγγλο θρύλο του ποδοσφαίρου Wayne Rooney να μην εντυπωσιάζεται. Και ο frontman των Oasis, Liam Gallagher, δεν έμεινε ικανοποιημένος, ενώ το σόου σχολιάστηκε και στον ελληνικό αθλητισμό, με τον Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού να σχολιάζει στην πλατφόρμα X.
1: Αυτό έμοιαζε με ένα πολύ κακό ταξίδι.
2: Ήταν πραγματικά ενοχλητικό το σόου του ημιχρόνου.
0: Ακόμα και έτσι, οι διοργανωτές θέλησαν να προσφέρουν ένα εντυπωσιακό μουσικό υπερθέαμα, κάτι που εν μέρη κατάφεραν για όσους το παρακολούθησαν από την τηλεόραση, με την εικόνα εντός του γηπέδου να μην είναι ίδια και τον κόσμο να απογοητεύεται. Σε κάθε περίπτωση, η FIFA καινοτόμησε με το halftime show του τελικού, αφήνοντας φυσικά και περιθώρια βελτίωσης.
3: Αλλάζουμε θέμα, πηγαίνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μήνυμα Μητσοτάκη με σαφή προεκλογικό τόνο, καθώς ο Πρωθυπουργός έθεσε τις κυβερνητικές προτεραιότητες της επόμενης περίοδου και έδωσε το στίγμα των εξαγγελιών του από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια στιγμή, η αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση, με Πασόκ και Αλέξη Τσίπρα να εστιάζουν στην ακρίβεια, την καθημερινότητα των πολιτών και την ανάγκη πολιτικής αλλαγής.
4: Αμιγώς προεκλογικό χρώμα είχε η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από λίγο στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Αν και επέμεινε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, η τοποθέτησή του είχε και σύγκρουση με την αντιπολίτευση και δεσμεύσεις, αλλά και οδηγίες προς γαλάζιους βουλευτές, από τους οποίους ζήτησε να τρέχουν σαν οι εκλογές να επρόκειτο να γίνουν αύριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε τις εξαγγελίες του, λέγοντας πως στόχος των μέτρων στήριξης θα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι.
5: Οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως τη στήριξη της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση αυτή τη φορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους.
4: Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα όταν αναφέρθηκε στους Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη και στις δικές τους δεσμεύσεις.
5: Δείτε για παράδειγμα το δήθεν σοβαρό Πασόκ. Ξαφνικά θυμήθηκε να υποσχεθεί τι? Δωρεάν εισιτήρια στους νέους για τις συγκοινωνίες. Μάλιστα, όταν ήδη τα εισιτήρια είναι χαμηλά και όταν ήδη αυτή η κυβέρνηση, όπως σας είπα, έχει νομοθετήσει ότι οποιοδήποτε νέος στη χώρα μας κάτω από 25 δεν πληρώνει καθόλου φόρο. Και από κοντά βέβαια, ο αδιόρθωτος κύριος Τσίπρας, που επιμένει, προσέξτε, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον αυτό, επιμένει να υπερασπίζεται τα όσα καταστροφικά έκανε στη θητεία του, έγραψε και βιβλίο 700 σελίδων, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλει να ξέρει τους υπουργούς, τους οποίους ο ίδιος διόρισε για να τα υλοποιήσουν.
4: Ο Πρωθυπουργός κατήγγειλε ότι η τοξικότητα στον πολιτικό λόγο οδηγεί στη βία, ενώ επανέλαβε ότι ισχύει για όλους το τεκμήριο της αθωότητας.
5: Και οι εργολάβοι της τοξικότητας, ειδικά αυτοί που βρίσκονται σε αυτήν την αίθουσα, οφείλουν λοιπόν να αναλογιστούν πώς διέσυραν με αυτόν τον τρόπο τους συναδέλφους τους με αυτές τις αθλειότητες. Οι κυβερνήσεις υποδίκων είναι μάλλον το πιο light από αυτά τα οποία έχουμε ακούσει τελευταία, έτσι δεν είναι, σε αυτή την αίθουσα? Προδότες, μαφίες, εγκληματικές οργανώσεις, είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δυστυχώς προσφέρουν ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας.
4: Ο Πρωθυπουργός, αφού επανέλαβε 5 φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, έκανε λόγο για την κάλπη μίας Κυριακής, θέλοντας να καταδείξει ότι σημασία έχει πρώτη μάχη και ότι δεν θα πρόκειται για μία πρόβα τζενεράλε των εκλογών.
5: Μίλησα για την Κυριακή της κάλπης, γιατί η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δήθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής.
4: Από την ομιλία του δεν έλειψαν δε και οι παραλληλισμοί με το Μουντιάλ και την Ισπανία. Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους αντιπολιτευτικούς τόνους με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εγκαλεί την κυβέρνηση για τα μέτρα μπαλώματα, όπως τα χαρακτήρισε, κατά της ακρίβειας, διαμηνύοντας ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή.
6: Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε τον αγώνα σε κάθε γωνιά της χώρας για την πολιτική αλλαγή. Γιατί ο μόνος τρόπος να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών και να αλλάξει αυτή η δύσκολη κατάσταση που βιώνει σήμερα ο ελληνικός λαός είναι η νίκη του ΠΑΣΟΚ σε ερχόμενες εκλογές.
4: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις και την εδραίωση στη δεύτερη θέση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, φαίνεται να διακρίνει ως πολιτικό αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα και όχι τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επιτέθηκε στον πρώην Πρωθυπουργό λέγοντας ότι δημιουργεί ένα άλλο πολιτικό φορέα με τα ίδια πρόσωπα αλλά διαφορετικό όνομα.
7: Ότι η Ελλάς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Εδώ μου θυμίζει κάποιες περιπτώσεις μαγαζιών ενός εστιατορίου, ας πούμε, που φαίνεται ότι δεν έχει απήχηση στον κόσμο και για να αποκτήσει απήχηση αλλάζει την ονομασία του, την ταμπέλα και μόνο τη βιτρίνα.
3: Γιώργο Πιέρα, καλησπέρα. Κατά καλό καιρό με καύσωνα κιόλας, αλλά είμαστε σαν να είμαστε σε προεκλογική ατμόσφαιρα.
8: Είμαστε σε προεκλογική ατμόσφαιρα και έχει και μεγάλη διάρκεια αυτή η ατμόσφαιρα και ενδεχομένως να διατηρηθεί και πολύ περισσότερο και με πολύ υψηλούς τόνους το φθινόπωρο και μετά. Γι' αυτό είχαμε και μια νέα διάψευση του Πρωθυπουργού αναφορικά με το σενάριο των πρόωρων εκλογών.
3: Ένα φορές
8: ξαναζεσταμένο σενάριο το οποίο προσπαθεί να το βγάλει από το φούρνο και να εξηγήσει ξανά και ξανά ότι δεν έχει σκοπό να οδηγήσει τη χώρα σε πρόοδο φυγή στις κάλπες. Όμως διαχωρίζει την εγρήγορση που πρέπει να έχει το κυβερνητικό επιτελείο, όπως και την προετοιμασία των ψηφοδελτίων. Διότι ακόμα και με το συνταγματικό κύκλο ολοκληρωμένο, προφανώς τώρα τα κόμματα πρέπει να φτιάχνουν ψηφοδέλτια και πόσο μάλλον η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, στο επίπεδο των τόνων, θα πάμε με σκληρές μετοπικές συγκρούσεις και με ένα ροκ σκηνικό για δύο παιδεία. Το ένα είναι ο ΠΚΠ. Είδαμε ήδη τον Πρωθυπουργό να λέει ότι μας είπανε προδότες, μας είπανε μαφία. Έχει ζητήσει ήδη η κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητήσουν συγγνώμη για αυτές τις περιγραφές και ιδιαίτερα από το ΠΑΣΟΚ. Όχι μόνο δεν ζήτησαν συγγνώμη, αντιθέτως πρόσθεσαν κι άλλα πυρά κατά της κυβέρνησης και μάλιστα ο κ. Ανδρουλάκης συνεχίζει με τον ίδιο επιθετικό τον όπως και ο κ. Τσίπρας. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η τόνη της σύγκρουσης είναι θα μείνουν ανεβασμένοι και μετά θα φτάσουν το κατακόρυφο οδεύοντας προς την τελική ευθεία για τις κάλπες.
3: Κακά τα ψέματα, είμαστε στις 20 Ιουλίου, μπαίνουμε πια στην καρδιά του καλοκαιριού. Το επόμενο ραντεβού, το πραγματικό, θα είναι στο 15ήμερο της έκθεσης.
8: Προφανώς. Απλώς μέχρι και τον Ιούλιο, όλο τον κύκλο του Ιουλίου, θα αξιοποιήσουμε και την τελευταία στιγμή για περιοδίες και συγκρούσεις.
3: Ναι,
8: δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αρκετοί πιστεύουν ότι θα κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο ο Πρωθυπουργός, παρά τις διαψεύσεις του.
3: Όμως στη ΔΕΘ θα ανοίξουν τα χαρτιά τους. Και από εκεί και πέρα θα δούμε ο καθένας πώς θα πορευτεί.
8: Ναι, εντάξει.
3: Είναι το τελευταίο στάδιο πια η έκθεση.
8: Εκεί θα έχουμε το κορυφαίο ραντεβού. Το νέο ραντεβού για την ακρίβεια του Πρωθυπουργού με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
3: Και
8: εκεί θα το έχουμε με τις ατζέντες ανοιχτές. Με τον Πρωθυπουργό να καταθέτει τις προτάσεις τους και τα κόμματα της αντιπολίτευσης επίσης να καταθέτουν τις προτάσεις τους και μάλιστα περιγράφοντάς τες και έχοντας αυτές κοστολογημένες. Τώρα, νομίζω ότι ένα δείγμα γραφής το πήραμε από τη σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ένα περίγραμμα ότι οι ανακοινώσεις θα αφορούν τη στήριξη της μεσαίας τάξης και θα δεθεί ιδιαίτερη έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους. Άρα, έχουμε ήδη την κατεύθυνση των μέτρων που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίοι, μεσαία τάξη και προφανώς και συνταξιούχοι, που το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά εδώ στο Δελτίο. Και έχουμε επίσης και μία περιγραφή του πώς θα κατατεθούν αυτά τα μέτρα. Γιατί λέει χαρακτηριστικά στους βουλευτές του ο Πρωθυπουργός, μην περιμένετε έναν κατάλογο αιτήσεων εξαγγελιών, αλλά έναν οδικό χάρτη προς τα επόμενα χρόνια. Καλύτερα χρόνια για την ακρίβεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα δώσει και έναν οραματικό χαρακτήρα ο Πρωθυπουργός, μιλώντας ουσιαστικά για την Ελλάδα του 2030. Και περνώντας και στην αντιπολίτευση.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει βάλει μπροστά την ακρίβεια και. Λογικό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για τον πολύ κόσμο.
8: Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για τον πολύ κόσμο. Είναι εδώ και 3 χρόνια πρώτο θέμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχει λύσει η κυβέρνηση. Δεν νιώθουν ανάσες όταν πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ οι πολίτες. Το ξέρει πάρα πολύ καλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και γι' αυτό το λόγο ο κύριος Ανδρουλάκης και σε όλες τις περιοδίες του πάει στις αγορές. Τώρα ήταν στην υπαίθρια αγορά της Θεσσαλονίκης και κάθε φορά σηκώνει το θέμα της ακρίβειας. Γιατί εκεί πονάει η κυβέρνηση και εκεί προσπαθεί να χτυπήσει ο κύριος Ανδρουλάκης.
3: Και πιο αριστερά βλέπουμε κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε ποτέ. Το ΣΥΡΙΖΑ να χτυπάει τον Αλέξη Τσίπρα.
8: Εντάξει, από την ώρα που βγήκε ο κύριος Φάμελος, να το πω εκλαϊκευμένα, από τη μέση της ηγεσίας και δεν ελέγχει τίποτα. Και είναι η κυρία Δούρου πλέον επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Πολάκης στον εκλογικό αγώνα, γραμματέας ο κύριος Παπάς, όσοι ήταν, είναι και θα είναι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε ξαφνικά το ΣΥΡΙΖΑ να σλέφει κάθε μέρα πυρά εναντίον της Ελλάς. Και έχουμε και μία νέα γραμμή από την κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη, κόντρα στον πρώην Πρωθυπουργό, που τι του λένε? Λένε, μην μας λέτε εμάς ότι περάσαμε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και κάνουμε ένα αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Εκείνος έφυγε. Αυτός είπε ότι έκλεισε ο ΣΥΡΙΖΑ τον κύκλο του και μας καταδίκασε. Μας συμπεριφέρθηκε με έναν τρόπο άδικο και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο εμείς έχουμε κάθε δίκιο να κάνουμε επιθέσεις στον κύριο Τσίπρα. Αυτή είναι η νέα γραμμή. Από την συμπόρευση του Φάμελου περάσαμε στην πολεμική της Ρένας Δούρου επί των ημερών της πλέον.
3: Τα τηλεοπτικά παράθυρα είναι ακόμα γεμάτα από πολιτικούς πάντως και αυτό έχει ενδιαφέρον και είμαστε 20 Ιουλίου. Είπαμε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα φεύγουμε από την πολιτική. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Φάνη Καραμπατσάκη, μόλις έγινε γνωστή η δικαστική απόφαση, είχαμε μεγάλη ένταση από συγκεντρωμένους τους λεγόμενους αντιεξουσιαστές.
9: Ένταξη μεταξύ συγκεντρωμένων προς υποστήριξη του κατηγορούμενου νεαρού και αστυνομικών, οι οποίοι έκαναν περιορισμένη χρήση χειροβοβίδων κρότου λάμψης. Βλέπουμε εδώ τις αψιμαχίες, το κυνηγητό από τους αστυνομικούς, τα ασπροξήματα με τους συγκεντρωμένους. 19 προσαγωγές έγιναν συνολικά, εκ των οποίων 2 μετατράπηκαν σε συλλήψεις για βία κατά υπαλλήλων και διατάραξη κίνηση ειρήνης. Απολογούμενος ο 25χρονος αρνήθηκε κάθε κατηγορία και χαρακτήρισε ψεύδι όσα του προσάπτουν τρίτα πρόσωπα.
3: Μάλιστα. Προφυλακίστηκε πάντως, θα το ξαναπούμε για άλλη μια φορά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Άγνωστη κυρίες και κύριοι, παραμένει μέχρι στιγμής η γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Οι αρχές αναζητούν την ταυτότητα μέσω εξετάσεων DNA, ενώ εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, καθώς κανείς δεν την έχει αναζητήσει και η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
9: Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την ταυτότητα της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή και σε προχωρημένη σύψη μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο συγκρότημα κτηρίων στην Κυψέλη.
10: Μπορεί να είναι και ένα άτομο το οποίο δεν έχει δηλωθεί καθόλου, γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις εξαφανίσεων που δεν έτυχε. Που έτυχε να έχουν ξεκόψει από συγγενείς, από φίλους.
9: Μέχρι στιγμής δεν την έχει αναζητήσει κανείς. Οι αστυνομικοί έχουν λάβει δείγμα DNA, το οποίο θα συγκριθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια με γενετικά προφίλ προσώπων που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενα, αλλά και διαθέσιμα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων της ελληνικής αστυνομίας.
11: Όταν υπάρχει ένα πτώμα το οποίο είναι ταυτοποίητο, οι αστυνομικοί τρέχουν σε εξαφανίσεις, είτε πρόσφατες είτε του παρελθόντος. Βέβαια, εδώ θα μας βοηθήσει πολύ ο δικαστής, αν καταφέρει να μας προσδιορίσει τον χρόνο θανάτου, πόσο καιρό δηλαδή. Πριν έχει χαθεί η ζωή αυτή τη γυναίκα, προφανώς και μιλάμε για εγκληματική ενέργεια, τον τρόπο που βρέθηκε.
9: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί θεωρούν αμφίβολο αν θα υπάρχει βιολογικό υλικό στην τράπεζα δεδομένων.
12: Εάν δεν υπάρχει στην τράπεζα δεδομένων της Ελλάς δείγμα, είναι αδύνατη η ταυτοποίηση, δυστυχώς.
9: Το εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου βρέθηκε η βαλίτσα είναι γνωστό στις αρχές ως σημείο που συχνάζουν χρήσεις ναρκωτικών ουσιών. Το στοιχείο αυτό αξιολογείται στο πλαίσιο της έρευνας, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν και το σενάριο η άτυχη γυναίκα να ήταν τοξικοεξαρτημένη, να είχε φύγει από την οικογένειά της και για το λόγο αυτό να μην έχει αναζητηθεί από συγγενικά πρόσωπα.
10: Το σημείο εκείνο είναι ένα σημείο που ήταν κέντρο διαρχομένων ναρκωμανών. Τηλέφωνο δεν βρέθηκε για να έχω μια άρση απορρίτου, να δούμε ή να δούμε σε ποιον ανήκει. Έστω και αν υπήρχε ένα τηλέφωνο το οποίο μπορεί να είχε μια πακιστανική γραμμή.
13: Δυστυχώς, άνθρωποι που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, να το πούμε έτσι, εξαφανίζονται και δεν υπάρχει κανένας συγγενής, φίλος, οικείος να το δηλώσει στην ελληνική αστυνομία για να μπορέσει να οδηγηθεί η αστυνομία στην ταυτοποίηση.
9: Όπως προέκυψε, πρόκειται για γυναίκα περίπου 30 ετών, ύψους 1,61, με μαλλιά κόκκινου χρώματος και δεμένα κότσο, ενώ φορούσε καλοκαιρινή ενδυμασία, μαύρο σορτσάκι και μπλουζάκι.
14: Εξεταστεί ενδελεχώς και η βαλίτσα. Από τη βαλίτσα μπορεί να προκύψουν στοιχεία τα οποία μπορεί να αποδώσουν τους δράστες. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο να γίνει διερεύνηση και της βαλίτσας με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δηλαδή δακτυλικά αποτυπώματα, γεννητικό υλικό ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο μπορεί να εκμεύσουμε από αυτό το αντικείμενο.
9: Σύμφωνα με τον αρμόδιο ιατροδικαστή, στη Σωρό δεν υπάρχουν ίχνη που να παραπέμπουν σε μαχαίρωμα, πυροβολισμό ή και κάποια κάκωση συνεπή αβίαιου χτυπήματος, ενώ αποκλείστηκε και το ενδεχόμενο του στραγγαλισμού.
3: Μένουμε στο θέμα για να δούμε μαζί με τη Βασιλεία Μανοπούλου τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση, Βασιλεία.
15: Και σύμφωνα λοιπόν με αυτή, αποκλείεται ο στραγγαλισμός, ωστόσο δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ασφυκτικού θανάτου. Τώρα από τα δόντια και τους χόνδρους της φαίνεται πως η γυναίκα ήταν 30 ετών με ύψος 1,61, ενώ φαίνεται πως πέθανε 5 ημέρες πριν τη βρουν οι αρχές. Οι εξετάσεις δεν έδειξαν τραύματα από μαχαίρι, πυροβολισμό ή χτυπήματα που να δικαιολογούν τον θάνατό της, ενώ παράλληλα οι αρχές πήραν DNA από τα νύχια της προκειμένου να την ταυτοποιήσουν, αν και εφόσον υπάρχουν στοιχεία στις βάσεις δεδομένων, με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών να συνεχίζει την έρευνα προκειμένου να βρει ενδεχομένως άτομα που να τη γνώριζαν.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλεία. Ένταση είχαμε το πρωί στη δίκη για τα Τέμπη μεταξύ της Μαρίας Καρεστιανού και του Νίκου Πλακιά, οι οποίοι είχαν φραστικό επεισόδιο. Οι τόνοι ανέβηκαν επανειλημμένα, με αποτέλεσμα η διαδικασία να διακοπεί προσωρινά, ενώ δεν έλειψαν οι έντονες αντιπαραθέσεις και μεταξύ συγγενών των θυμάτων και της υπεράσπισης.
9: Η είσοδος της Μαρίας Καρεστιανού στη δικαστική αίθουσα μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας της από τη διαδικασία προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Νίκου Πλακιά, ο οποίος φέρεται να της απευθύνθηκε σε έντονο ύφος με την πρόεδρο του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία να του απαντά «Με σένα θα ασχολούμαι».
16: Μία λεκτική επίθεση από τον κύριο Πλακιά. Επειδή είμαστε όλοι κουρασμένοι, είμαστε φορτισμένοι, δεν είναι καθόλου ευχάριστο να ερχόμαστε εδώ.
17: Καθένας μέσα στην αίθουσα, παιδιά, υπερασπίζει τον άνθρωπό του, είναι μια άλλη διαδικασία. Δεν θα υπάρξουν εντάσεις, εντάξει, ξέρω ότι εντάσεις είναι κάτι το οποίο θα θέλω.

0: άσχετος, ο τυχαίος επιβάτης, αυτός που είπε τη λέξη τέλος.
1: Γιατί έκανε τον τυχαίο επιβάτη?
0: Ήρθες και εδώ, βλάκα, μυαλό δεν βάζεις, σύχαμα, αυτούς ήρθατε να υπερασπιστείτε. Σας σπούδασαν οι γονείς σας για να υπερασπιστείτε αυτούς. Δεν ήταν άσχετος. Αν ήταν άσχετος, θα καθόταν σπίτι του. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας.
2: Συνέστηση 0. Ντροπή.
3: Ο Νίκος Πλακιάς από την πλευρά του αρνείται ότι χειροδίκησε.
4: Υπάρχει η τεκμήρη της αθωότητας, μπορείς να λες ό,τι θέλεις. Χειροδίκη, όχι, δεν ξέρω. Ήσασταν μπροστά οι περισσότεροι. Όχι. Δεν έγινε. Από την πλευρά μου, όχι, δεν έγινε κάτι. Σήμερα τώρα το κατήγγειλε, δεν ξέρω.
3: Παρόντες στη συνεδρία ήταν και πάλι μόλις 4 από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους.
5: 52 χρόνια, κυρίες και κύριοι, συμπληρώνονται σήμερα από την βάρβαρη τουρκική εισβολή στην Κύπρο που οδήγησε στη διχοτόμηση του νησιού, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Απευθεία σύνδεση με τον Νίκο Νανούλη στην Κωνσταντινούπολη και τον Κώστα Λατζά. Κώστα, να ξεκινήσουμε από σένα, καθώς έχουμε μηνύματα από την πολιτική ηγεσία του τόπου.
6: Ηχηρό μήνυμα για την προστασία της Κύπρου αλλά και για το μέλλον του κυπριακού ζητήματος απέστειλαν με αναρτήσεις τους τόσο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας. Ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του είπε ότι η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της κυπριακής δημοκρατίας, πιστή στις αρχές του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος. Συνεχίζουμε λοιπόν το δύσκολο αγώνα. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε, καταλήγει στο μήνυμά του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, στην ανάρτησή του ανέφερε ότι τιμάμε τους πεσόντες, τους αγνοούμενους και όσους υπερασπίστηκαν την ελευθερία της Μεγαλονήσου. Προς τους αδελφούς μας στην Κύπρο, το μήνυμα είναι σαφές. Ιδίως μετά τις πρόσφατες εξελίξεις για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίων.
5: Τώρα, στην άλλη πλευρά του Αιγαίου απέναντι έχουμε όπως κάθε χρόνο εμπριστικές δηλώσεις, Νίκο Νανούρη.
7: Σωτήρη, η πολιτιακή ηγεσία εδώ στην Τουρκία χρησιμοποίησε για άλλη μια φορά την πάγια ρητορική της όσον αφορά στο Κυπριακό. Χαρακτήρισε την τουρκική εισβολή ειρηνευτική επιχείρηση και δήλωσε ότι θα είναι για πάντα δίπλα στο πλευρό των Τουρκοκυπρίων. Χαρακτηριστικά ο Ταγί Περντογάν με ανάρτησή του αναφέρει. Με την ευκαιρία της 52ης επετείου της ειρηνευτικής επιχείρησης στην Κύπρο, τιμώ με έλεος τους ηρωικούς μας μάρτυρες και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς βετεράνους μας. Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα, δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνο του τον τουρκοκυπριακό λαό στο δίκαιο αγώνα του. Ενώ ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, επικαλέστηκε τη συνθήκη εγγυήσεων, δικαιολογώντας την τουρκική εισβολή, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι σαν σήμερα πριν από 52 χρόνια η Τουρκία με την ειρηνευτική επιχείρηση στην Κύπρο, την οποία πραγματοποίησε σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συνθήκη εγγυήσεως του 1960, διασφάλισε την ασφάλεια της ζωής των Τουρκοκυπρίων αδελφών μας, οι οποίοι βρίσκονταν αντιμέτωποι με την απειλή αφανισμού και εγγυήθηκε την ύπαρξή του στο νησί, ανέφερε Σωτήρη χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.
5: Μάλιστα. Ειρηνική επιχείρηση με δολοφονίες, με βιασμούς και με αγνοούμενους που είναι αγνοούμενοι ακόμα και τώρα που μιλάμε. Να ευχαριστήσουμε πολύ για τους δύο συναδέλφους. Αλλάζουμε θέμα. Σε κλειό καύσωνα βρίσκεται η χώρα από σήμερα με το πρώτο κύμα υψηλών θερμοκρασιών του καλοκαιριού. Οι κάτοικοι και οι τουρίστες στο κέντρο της Αθήνας, αναζητώντας δροσιά στα συντριβάνια, ενώ κάποιοι κυκλοφορούσαν με ομπρέλες στους δρόμους. Άνοιξαν ήδη μάλιστα και οι κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου Αθηναίων.

0: Με τον υδράργυρο να αγγίζει σήμερα και τους 39 βαθμούς Κελσίου, η ζέστη στο κέντρο της Αθήνας είναι ανυπόφορη.
1: Είναι αφόρητη ζέστη, όντως.
2: Δεν παλεύεται με τίποτα.
0: Κάτοικοι και τουρίστες έχουν εφοδιαστεί με τα απαραίτητα. Βεντάλιες, ομπρέλες και νερά για να αντέξουν το καυτό ήλιο.
3: Η ζέστη πραγματικά είναι αφόρητη.
4: Έχουμε μαζί μας νερά και έχουμε βάλει αντιλιακό.
0: Παρά τις ιδιαίτερες υψηλές θερμοκρασίες, οι τουρίστες δεν πτωούνται και συνεχίζουν να ανεβαίνουν στον ιερό βράχο της Ακρόπολης.
5: Too much. It's like too uncomfortable to walk in here with this heat.
6: I think for people it can be hard because it's very hot.
0: Ο Δήμος Αθηναίων έχει ανοίξει κλιματιζόμενους χώρους για τη φιλοξενία και την προστασία πολιτών από τις υψηλές θερμοκρασίες.
7: Ο ασυδροσιάς της Λέσχης Φιλίας του Δήμου Αθηναίων βρίσκουν από νωρίς το πρωί οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Οι αίθουσες αυτές θα λειτουργήσουν ως ανοιχτοί κλιματιζόμενοι χώροι έως και το τέλος του τριήμερου καύσωνα.
8: Όσο πάει, ανεβαίνει η θερμοκρασία.
0: Καταφύγιο δροσιά στη θάλασσα έχουν βρει από το πρωί μικρή και μεγάλη.
9: Για μπάνιο. Να δροσιστούμε. Το μπανάκι μας. Και να γυρίσουμε στο σπιτάκι μας.
0: Οι κοντινές παραλίες θα είναι γεμάτες από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, αφού αρκετοί θα προτιμήσουν τις βουλές.

0: φωτιές στα κρύα νερά της θάλασσας, μακριά από την αποπνιχτική ζέστη της πόλης.
1: Να βρούμε λίγη δροσιά.
2: Τα διαχώρια επικρατεί από πολύ νωρίς παραλίες Αττικής, καθώς έχουν έρθει εν ώψη του καύσωνα να δροσιστούν.
0: Με αφορμή των καύσωνα, οι ειδικοί συμβουλεύουν τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη υπευθυνότητα και να εφαρμόσουν πιστά τα μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες.
3: Τα μικρά παιδιά που συνήθως μας αρέσει να πηγαίνουμε στις παραλίες και να τα αφήνουμε εκεί για να παίξουν, για να είναι ωραία, αυτές τις ώρες 11 με 5 τα παιδιά θα πρέπει να μείνουν στο σπίτι.
0: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με χρόνια νοσήματα και τα μικρά παιδιά, οι οποίοι πρέπει να αποφεύγουν τις περιττές μετακινήσεις κατά τις ώρες αιχμής.
4: Πρέπει να πίνουμε συχνά νερό αυτές τις μέρες, ακόμα και αν δεν διψούμε, δεν διψάμε.
5: Προσέχουμε δύο πράγματα, τη θερμική εξάντληση και τη θερμοπληξία. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές μπορεί να είμαστε εκτεθειμένοι στον ήλιο, να περπατάμε παραπάνω, ακόμα και νεότεροι που δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα.
0: Το Υπουργείο Υγείας έβγαλε εγκύκλιο με οδηγίες για την προστασία των εργαζομένων τις ημέρες που ο υδράργυρος θα χτυπήσει κόκκινο, προκειμένου να αποφευχθούν τα περιστατικά θερμοπληξίας.
6: Για τον καιρό των επόμενων ημερών και ιδιαίτερα για τις λεγόμενες τροπικές νύχτες όπως η απόψινή, θα μας πει ο μετεωρολόγος μας ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Δημήτρη.
7: Να πούμε πρώτον, Σωτήρη, ότι οι τροπικές νύχτες θεωρούνται οι νύχτες που μέσα στο βράδυ δεν πέφτει θερμοκρασία κάτω τους 26 βαθμούς. Και ναι, παρατηρούνται πολλές φορές όταν έχουμε καύσωνα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Μία τέτοια θα είναι η σημερινή νύχτα εδώ στην Αττική, με τη θερμοκρασία. Βλέπουμε στις 10 η ώρα το βράδυ να μην πέφτει κάτω στους 30 βαθμούς Κελσίου και στο Περιστέρι και στην Νίκαια και στην Αθήνα και γενικότερα σε μεγάλο μέρος του Λεκανοπεδίου. Μάλιστα είναι και αρκετά αυξημένη υγρασία στο Λεκανοπέδιο σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι είναι ακόμα πιο μεγάλη δυσφορία λόγω της υψηλής και υψηλής θερμοκρασίας αλλά και της υψηλής υγρασίας.
6: Δεν δροσίζει καθόλου.
7: Ακριβώς, δηλαδή, δεν δροσίζει, δεν υπάρχει θερμική ανακούφιση.
6: Πάμε να δούμε τι περιμένουμε αύριο από θερμοκρασία.
7: Λοιπόν, αύριο θα ανέβει λίγο ακόμα ο υδράργυρος. Θα δούμε θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές, ειδικά μακριά από τη θάλασσα, 35 με 39 τοπικά. Θα δούμε και 40, 41 με 42 βαθμούς. Θα φτάνει ο υδράργυρος σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα, στη Θεσσαλία, στην Αιτωλοκαρνανία, σε περιοχές Πελοπόννησου, Ηλία, Κορινθία. Και στη Βιωτία θα φτάσει 40 με 41 τοπικά και 42 βαθμούς. Και στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική Μακεδονία, περιμένουμε και αύριο να φτάσει 40 βαθμούς ο υδράργυρος.
6: Και εδώ στην Αττική.
7: Και εδώ στην Αττική θα είναι μια αρκετά ζεστή μέρα, παρόμοια με σήμερα, με τη σημερινή μέρα. Θα φτάσει ο υδράργυρος 38 με 39 βαθμούς σε περιοχές όπως είναι η Μάνδρα, το Μενίδη, η Βάρη. Και στο κέντρο της Αθήνας περιμένουμε 37 με 38 βαθμούς αύριο. Η Τετάρτη, παρόλο που θα πέσει η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα, στη νότια χώρα θα παρατηρηθούν πάλι πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, θα φτάσει και 42, πιθανόν και 43 βαθμούς Κελσίου στην Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και το ιστορικό της Κρήτης. Δηλαδή, για αυτές τις περιοχές θα είναι η πιο ζεστή μέρα η Τετάρτη, παρόλο που θα πέσει η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα και μάλιστα στη Βόρεια χώρα θα έχουμε και καταιγίδες την Πέμπτη. Την Τετάρτη, συγγνώμη.
6: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Χάος, κυρίες και κύριοι, με τα κινέζικα δέματα στα τελωνία. Εκατοντάδες μικροδέματα από Τέμου και Σέιν συσσωρεύονται στο τελωνίο του Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω καθυστερήσεων εκτελωνισμού. Αν και από την 1η Ιουλίου υπάρχει επιβάρυνση των 3 ευρώ ανακατηγορία, φαίνεται πως οι Έλληνες συνεχίζουν κανονικότατα τις παραγγελίες τους.
8: Blackout στις αποθήκες του τελωνίου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έχει προκαλέσει η συσσόρευση χιλιάδων δεμάτων αξίας μικρότερης των 150 ευρώ το καθένα από τις ασιατικές πλατφόρμες Temu και Shein που πλέον επιβαρύνονται με τέλος 3 ευρώ ανά είδος.
9: Έχουν παραγγείλει κάτι πράγματα εδώ και 20 μέρες, ήρθαν τα 2 και τα υπόλοιπα 5 αγνοούνται.
10: Μου έχει τύχει και ακύρωση δέματος.
8: Περισσότερα από 100.000 δέματα παραμένουν κολλημένα στις διαδικασίες εκτελωνισμού. Αυτό συμβαίνει γιατί τα πακέτα από Temu και Shein έχουν πλέον QR code που ενημερώνει πόσους διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων περιέχουν, προκειμένου να υπολογιστεί ο συνολικός νέος δασμός των 3 ευρώ ανά είδος.
11: Έχουν βάλει μια προσάυξη 3 ευρώ, νομίζω σε κάθε αναλογικό άπα ή κάπως έτσι. Δεν προχώρησε αυτήν την αγορά.
9: Θα παρέγγειλνα, αλλά όχι τόσο όσο πριν.
8: Στο τελωνείο του αεροδρομίου η διαδικασία ελέγχου δεν είναι αυτοματοποιημένη και γίνεται από υπαλλήλους, οι οποίοι δεν φαίνεται να επαρκούν για να απορροφηθεί ένας τόσο μεγάλος όγκος εκτελωνισμού ανακωδικό προϊόντος, ώστε να επιβληθεί το τέλος των 3 ευρώ. Οι διαδικασίες είναι πλέον χρονοβόρες και οι καθυστερήσεις σημαντικές.
12: Έπεσαν στη μεταβατική περίοδο από την επιβολή του τέλους των 3 ευρώ ανά είδος, το οποίο περιέχει το κάθε μικρό δέμα. Τώρα κάποια μπορεί να μην ήταν και των 150 ευρώ, να ήταν κάτι παραπάνω, οπότε θα πρέπει να περάσουν τελωνίο, να εκτελωνιστούν.
13: Το τελωνίο πάντα διαχειριζόταν τα θέματα, απλά δεν εισέπρατε. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει την καθυστέρηση.
8: Οι καταναλωτές που περιμένουν τις παραγγελίες τους, αλλά και επιχειρήσεις που προμηθεύονται προϊόντα μέσω Κίνας, βλέπουν πλέον τους χρόνους παράδοσης να αυξάνονται.
14: Η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει και μια παραγγελία τώρα και πήγε πολύ περισσότερο. Ήταν 30, πήγε 50. Δεν ξέρω αν έφταιγε γι' αυτό. Αλλά μου κάνει και εμένα εντύπωση.
15: Και την πήρες άμεσα?
14: Όχι, ακόμα περιμένω. 2 εβδομάδες περίπου.
12: Τα 100.000 δέματα τα οποία περίμεναν εκτελονισμό, ενδεχομένως να μην ήταν για κάποιον ιδιώτη, αλλά ήταν για κάποια επιχείρηση. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις κινέζικης, αν θέλετε, έτσι, ιδιοκτησίας.
16: Ναι.
12: Που εισήγαγαν κατά αυτόν τον τρόπο με τέλος και όχι με δασμούς τα προϊόντα.
8: Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται πλέον να διαχειριστούν τον αυξημένο όγκο αποστολών, ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση και να επιστρέψουν οι παραδόσεις σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Μέχρι τότε, χιλιάδες καταναλωτές θα χρειαστεί να κάνουν υπομονή, καθώς το έμφραγμα στα τελωνία συνεχίζει να κρατά στιβαγμένα στις αποθήκες δεκάδες χιλιάδες δέματα.
6: 4 ελληνόκτητα πλοία δέχτηκαν επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα και στον κόλπο του Ομάν. Η Αθήνα Σούτζου έχει να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες για το θέμα. Αθήνα.
17: Να τα δούμε αναλυτικά, Σωτήρη. Περιστατικά 2 την Κυριακή και τα ξημερώματα της Δευτέρας. Το Περσικό κόλπο, τα ξημερώματα, το δεξαμενό πλοίο κάβος Μαλέας με σημαία Μάλτας φέρεται να έχει υποστεί εξαιρετικά σημαντικές ζημιές και να έχει εγκαταληφθεί το πλήρωμά του. Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα. Στην ίδια περιοχή, στον Περσικό κόλπο, υλικές ζημίες σημειώθηκαν στο πλοίο Αχελός, το οποίο πλέει υπό σημαία Λιβερίας. Την Κυριακή τώρα, επίθεση με ντρόνους δέχτηκαν τα δεξαμενόπλια Αίζια και Νήσο Ήος, την ώρα που πραγματοποιούσαν εργασία σε φόρτωσης πετρελαίου στον τερματικό σταθμό ανοιχτά των ρωσικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα. Στο Αίζια δεν αναφέρθηκε κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές, ενώ στο νήσος Ήος οι 7 Έλληνες ναυτικοί είναι καλά στην υγεία τους και το πλοίο πλέον κινείται με προορισμό το Βόσπορο.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στη Μέση Ανατολή τώρα κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, νέοι βομβαρδισμοί και επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Για ένατη συνεχόμενη μέρα. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν το πρωί ότι ολοκλήρωσαν τα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν με την Τεχεράνη να ανταποδίδει, στοχοποιώντας για ακόμα μία φορά γείτονες στον κόλπο και να ανακοινώνει πως επιτέθηκε σε 2 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ.
18: Κόκκινο πανί για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είναι οι νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες σε ιρανικά πλήγματα στην Ιορδανία. Σφοδρά χτυπήματα για ένατη νύχτα εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις με την Τεχεράνη να βάζει στο στόχαστρο στρατιωτικές βάσεις στον κόλπο. Οι νυχτερινές επιδρομές της CENTCOM στοχοποίησαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και δίκτυα επικοινωνιών. Η Τεχεράνη έπληξε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη στην Ιορδανία και σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης, ο ένοπλος βραχίωνας πυρπόλησε πλοίο στα στενά του Ορμούζ ανοιχτά του Ομάν.
19: The US responding with force, targeting Iranian troops responsible for the deaths in Jordan. For more than a week, both sides have carried out daily strikes.
18: Ακόμα ένα στρατιώτη σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχειρησιακών ενεργειών στο βόρειο Ιράκ, ενώ δεν έχει αναγνωριστεί ο τρίτος στην επίθεση της Ιορδανίας.
20: If the remains are that of the missing service member, that brings the American death toll since the war began to 18.
21: Great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon.
18: Η εκεχηρία έχει καταρρεύσει επί της ουσίας με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να διατηρεί ανοιχτούς διπλωματικούς διάβλους παρά τις αντιδράσεις της Τεχεράνης.
22: What I will say is that the United States always remains open to a diplomatic solution. We've tried multiple times with Iran and we'll continue to try.
23: نمیتونی ما رو تهدید بکنی. نمیتونی ما رو تطمیع بکنی. که من اونجا بهش گفتم غنی‌سازی ما فروشی نیست.
18: Το πολεμικό σκηνικό στην περιοχή είναι εκτός ελέγχου και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επανέρχονται με το σενάριο χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν.
6: Επιστρέφουμε στα δικά μας δίκλωμα φοροδιαφυγής που ξεπερνούσε τα 17 εκατομμύρια ευρώ με μία από τους πρωταγωνιστές να δηλώνει άστεγη και να μένει σε βίλα με πισίνα, εντόπισε η ΑΔΕ, όπως θα μας πει ο Μάριος Νιλοξυλάκης. Μάνο.
24: Και το κύκλωμα φοροδιαφυγής αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και μέσω εξαφανισμένων εμπόρων. Μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ανάμεσά τους και μία γυναίκα που δήλωνε άστεγη, αλλά διαπιστώθηκε πως ζούσε σε βίλα 280 τετραγωνικών στα βόρεια προάστια και σύμφωνα με την ΑΔΕ φέρεται να ήταν η ιδιοκτήτρια και η διαχειρίστρια σε μία από τις κύριες επιχειρήσεις του κυκλώματος. Η ΑΔΕ διαπίστωσε ότι οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 τεμάχια μαϊμού προϊόντων. Η φοροδιαφυγή ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμα αλλοδαποί εξαφανισμένοι έμποροι, οι οποίοι εμφανίζονται να είχαν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ.
6: Μια σημαντική επιτυχία της ΑΔΕ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θύμα άγριο ξυλοδαρμού έπεσε μια 15χρονη από δύο κοπέλες 14 και 16 ετών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το περιστατικό κατέγραφαν άλλοι ανήλικοι, όπως θα μας πει τώρα ο Μάνος Τριγώνης. Μάνο, καλησπέρα.
1: Και μάλιστα, Σωτήρη, προκαλεί σοκ η βιαιότητα κατά τη διάρκεια της βιντεοσκόπησης, όπως παρακολουθούμε δηλαδή και στα πλάνα που έχουν καταγραφεί από κινητά τηλέφωνα ατόμων που συμμετείχαν εκείνη την ώρα στη συμπλοκή που πραγματοποιήθηκε λίγα μέτρα από την παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου στην λεωφόρο Εφόδου, συνοδό Εφόδου με συγχωρείς, και να πούμε ότι συνελήφθησαν μία 14χρονη και μία 16χρονη, αλλά και για ξυλοδαρμό της 15χρονης, μετά από ραντεβού που είχαν δώσει διαδικτυακά. Να πούμε επίσης ότι σήμερα οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου και ορίστηκε τακτική δικάσιμος για τις 26 Νοεμβρίου του 2026. Να πούμε επίσης ότι ο πατέρας ενός εκ των τριών κοριτσιών ανέφερε ότι πρόκειται για έναν καυγά αδιανόητο, ενώ υπήρξε ξυλοδαρμός και από τις δύο πλευρές, ενώ κατατέθηκαν όσον αφορά τους γονείς των τριών κοριτσιών και εκατέρωθεν μηνύσεις.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου το τιμόνι της χώρας παίρνει στα χέρια του ο Άντι Μπέρναμ μετά την παρέτηση που υπέβαλε ο κ. Στάρμερ στον βασιλιά της Βρετανίας Κάρολο. Περισσότερο θα μας πει και πάλι η Αθηνά Σούτζου. Αθηνά.
17: Οι Βρετανοί, η Downing Street αλλά και ο γάτος Λάρι υποδέχτηκαν τον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό, τον Άντι Μπέρναμ. Το τελετουργικό ξεκίνησε με την επίσημη επίσκεψη του Μπέρναμ στο ανάκτορα του Μπάκινγχαμ, όπου συναντήθηκε με τον βασιλιά Κάρολο, που του έδωσε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Αργότερα κατευθύνθηκε στην πρωθυπουργική κατοικία, όπου απευθύνει και την πρώτη του ομιλία. Βλέπουμε τα πλάνα από αυτήν. Δεσμεύτηκε για πολιτική και οικονομική αλλαγή. Αυτή την ώρα παρουσιάζονται ορισμένα από τα στελέχη του Υπουργικού του Συμβουλίου. Να θυμίσουμε ότι ο Μπέρναμ είναι ο 7ος πρωθυπουργός της Βρετανίας τα τελευταία 10 χρόνια και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε πρωτοσέλιδο του Observer, η οδύσσια για τον Μπέρναμ μόλις ξεκίνησε.
6: Και επί σειρά ετών δήμαρχος του Μάντσεστερ. Να δούμε τώρα τι θα κάνει ως πρωθυπουργός. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του νέου Βρετανού πρωθυπουργού.
2: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again. And that is our challenge. To make politics work, to make it work better. I know people at home are fed up with politics. I hear you, and I want to be honest with you. We have not been good enough, and we need to be better. We will be. We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years. A new political model and a new economic model.
6: Μένουμε στα διεθνή. Η οικογένεια του Αμερικανού Αντιπρόεδρου J.D. Vance μεγαλώνει με τη γέννηση του τέταρτου παιδιού του. Το νέο Air Force One περνά από έλεγχο ασφαλείας πριν αξιοποιηθεί από το Λευκό Οίκο μετά τις επισημάνσεις για πιθανά κενά. Την ίδια ώρα έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για σοβαρό περιστατικό σε πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη.
18: Σε ξένο αντικείμενο φαίνεται πως οφείλεται το σοβαρό ατύχημα σε πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει το παράθυρο της καμπίνας και παραλίγο να στοιχήσει τη ζωή σε έναν επιβάτη.
3: Η αρχική ένδειξη είναι ότι πρόκειται για ζημιά στον κινητήρα από ξένο αντικείμενο κατά την απογείωση από τη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, δεν μπορούμε ακόμη να το επιβεβαιώσουμε οριστικά.
18: Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Ιουλίου όταν τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε σε πτήση Θεσσαλονίκη-Γερμανία. Η καμπίνα έχασε πίεση και το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση. Δεν πρόλαβε να γράψει χιλιόμετρα πτήσεων και αναβαθμίζεται. Το νέο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, δώρο του Κατάρ στο Λευκό Οίκο, θα σταλεί για ενίσχυση των συστημάτων ασφαλείας του.
0: Multiple reports today say the plane just isn't secure enough to fly the president out of high-risk areas.
4: We have found out that Secret Service actually advised that President Trump take the old Air Force One. Part of the reason why they did that were security concerns.
18: Σε εξέλιξη είναι έρευνα για το ποιος διέρευσε τα κενά ασφαλείας στους New York Times.
5: The FBI, of course, is trying to figure out who in the government could have possibly leaked this information to the media.
18: Τη γέννηση του τέταρτου παιδιού τους ανακοίνωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance.
7: They posted this statement on social media announcing the birth of Alec Neil Vance. He joins two other brothers and a sister in the family.
18: Πρόκειται για το πρώτο παιδί που γεννιέται από έναν ενεργή αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών έπειτα από περισσότερα από 150 χρόνια.
6: Στην οικονομική επικαιρότητα άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου Actor, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή ζήτηση, όπως θα μας πει η Θεόδωρα Ζαχανάκου.
16: Κατά 2,16 φορές έχει καλυφθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 650 εκατομμυρίων ευρώ του ομίλου Actor, καθώς λίγες ώρες μετά το άνοιγμα του book building καταγράφεται αυτή η εντυπωσιακή ζήτηση, γεγονός που δείχνει ότι οι θεσμικοί επενδυτές εμπιστεύονται το πλάνο του ηγέτη του ομίλου, Αλέξανδρου Εξάρχου. Είναι χαρακτηριστικό, Σωτήρη, ότι η υπερκάλυψη έγινε γύρω στις 2 το μεσημέρι, χωρίς το ελληνικό βιβλίο, αλλά και προτού ανοίξει το αμερικανικό χρηματιστήριο. Κάτι που σημαίνει ότι από την πρώτη κιόλας ημέρα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, αυτή έχει υπερκαλυφθεί. Νωρίτερα σήμερα, η Actor άνοιξε το βιβλίο των προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατομμυρίων, η οποία πραγματοποιείται μέσω συνδυασμένης προσφοράς σε Έλληνες ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, καθώς και σε διεθνείς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κοινή συνδυασμένη προσφορά έως και 78 εκατομμυρίων νέων κοινών άειλων μετοχών, μεταψήφου ονομαστικής αξίας 30 λεπτών εκάστη, σε τιμή διάθεσης που δεν θα υπερβαίνει τα 13,52 ευρώ ανά νέα μετοχή, με σκοπό την άντληση μεικτών κεφαλαίων ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού αυτού κεφαλαίου.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας και ισχυρές επιδόσεις την τετραετία 2022-2025, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Actor. Αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου 650 εκατομμύρια ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 20 Ιουλίου και λήξη 22 Ιουλίου. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Η Ισπανία έραψε το δεύτερο αστέρι της μετά από τη νίκη με 1-0 επί της Αργεντινής στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου που κρίθηκε στην παράταση. Ήρωας για τη Φούρια Ρόχα, ο Φεράν Τόρες.
1: Μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό, η Ισπανία κέρδισε με 1-0 την Αργεντινή στην παράταση και κατέκτησε για δεύτερη φορά το παγκόσμιο κύπελο. Η Ισπανία είχε την απόλυτη υπεροχή στον αγώνα, χάνοντας την πρώτη της ευκαιρία στο 4 με τον Γιαμάλ. Στην επανάληψη στο 64, το δυνατό σου του Όλμο έδιωξε σε κόρνερ ο Μαρτίνες, με τον τερματοφύλακα της Αργεντινής να απαντά στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων στο σου του Νίκο Γουίλιαμς. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Φερνάντες έκανε άτσαλο μαρκάρισμα και χρεώθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την Αργεντινή με 10 παίκτες πριν από την παράταση. Στο 96 ο Νίκο Γουίλιαμς σκόραρε, όμως τον γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Μερίνο. Στο 103 η κεφαλή του Μερίνο μέσα από τη μικρή περιοχή έφυγε out. Η εξηλαίωση για την Ισπανία ήρθε στο 106 όταν ο Νίκο Γουίλιαμς με κεφαλιά πάσα μέσα από την καρδιά της άμυνας της Αργεντινής βρήκε αμαρκάριστο το Φεράν Τόρες, ο οποίος δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης πετυχαίνοντας το χρυσό γκολ τίτλου για τη Φούρια Ρόχα.
2: Pues debe ser algo, la felicidad debe ser algo así, pero sobre todo, más que eso, es orgullo, satisfacción, reconocimiento a una gente maravillosa, a unos futbolistas excepcionales, a, insisto, a un grupo humano de los que va a hacer época y que, insisto, es un honor trabajar con ellos.
1: Η Αργεντινή προσπάθησε να απαντήσει με όποιες δυνάμεις της είχαν απομείνει και στο 121 είχε κορυφαία ευκαιρία με τον Σιμεώνε από καλή θέση να σουτάρει out.
3: Yo ya lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario, por eso no me ven que estoy llorando, pero la verdad que yo les tengo que agradecer a este grupo porque han sido unos guerreros.
1: Κορυφαίος ποδοσφαιριστής του Μουντιάλ αναδείχθηκε ο Ισπανός Ρόδρι.
0: Η μέρα κληρώσεων η σημερινή για τις ομάδες μας που αγωνίζονται στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Για το Champions League, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Νταϊμέγγεν 4 ή 5 Οκτωβρίου το πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη. Για το Europa League, ο ΠΑΟΚ την νικήτρια του αγώνα Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Και για το Conference League, ο Παναθηναϊκός, εφόσον περάσει βέβαια τον γύρο που τρέχει τώρα με την πάξη αντίπαλο, θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Σπάρτακ Τράβα Τσέσεκα 1948. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο παλέμαχος Άγγλος ποδοσφαιριστής Κέβιν Κίγκαν. Ο Κίγκαν είχε διακριθεί σε Λίβερπουλ και Αμβούργο. Είχε κερδίσει 2 χρυσές μπάλες το 1978 και το 1979, ένα κύπελο πρωταθλητριών το 1977, 2 UEFA Cup το 1973 και το 1976, αλλά και 3 πρωταθλήματα Αγγλίας με τη Λίβερπουλ το 1973, το 1976 και το 1977. Με το παρατσούκλι King Kev, ο Κίγκαν σημείωσε 204 γκολ σε 592 συμμετοχές σε επίπεδο πρωταθλήματος κατά τη διάρκεια της καριέρας του σε συλλόγους. Στην Εθνική Αγγλίας κατέγραψε 63 συμμετοχές και 21 γκολ, ενώ ήταν αρχηγός σε 31 παιχνίδια. Ως προπονητής είχε 2 θητείες στη Νιούκασλ. Την εξέλιξη των έργων στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ επέβλεψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της συντήρησης αλλά και δημιουργίας αθλητικών χώρων σε όλη τη χώρα.
1: Αυτοψία στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΟΑΚΑ πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός επιθεώρησε από κοντά τις εργασίες συντήρησης αποκατάστασης και αναβάθμισης των αθλητικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, η οποία επένδυση ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων άνω των 60 χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
4: Έχουμε κάνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, ξεκινώντας από την επισκευή του κεντρικού στεγάστρου, τη σύμβαση παραχώρησης για το κλειστό του μπάσκετ. Ξαναφτιάξαμε όλες τις κολυμβητικές δεξαμενές. Το κολυμβητήριό μας, το συγκρότημα των πισινών, 12 πισίνες, είναι το μεγαλύτερο πια στα Βαλκάνια. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ και το ποδηλατοδρόμιο, το οποίο και αυτό επισκευάζεται πλήρως. Βλέπετε από πίσω μου τον περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος και αυτός φυτεύεται. Ο σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε το ΟΑΚΑ όχι απλά σε ένα χώρο άθλησης, διότι σήμερα παραπάνω από 15.000 αθλητές καθημερινά το χρησιμοποιούν. Αναφέρομαι και στα 2 προπονητήρια τα οποία επισκευάστηκαν πλήρως, αλλά και σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Φανταστείτε τον χώρο εδώ πέρα πίσω μας. Η επόμενη μεγάλη παρέμβαση την οποία θέλουμε να δρομολογήσουμε είναι να δημιουργήσουμε στον χώρο αυτό, ο οποίος αυτή τη στιγμή κυριαρχεί δυστυχώς στο τσιμέντο, να δημιουργήσουμε ένα καινούριο πάρκο.
1: Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις στις αθλητικές υποδομές της χώρας, ενώ δεν παρέλειψε να τοποθετηθεί και για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου από την Ισπανία.
4: Νομίζω ότι η Ισπανία κέρδισε δίκαια. Ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε σαφώς το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν μόνο οι στάρ. Απαιτεί ομαδική δουλειά, καλή προετοιμασία.
0: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή Επόμενη Μέρα και στις 10 η εκπομπή Πίσω από τις Γραμμές. Καλό σας βράδυ.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλεί. Πες ναι στο Rotterdam και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συνεχίζει το καύσωνα στην Τρίτη, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά σε αρκετές περιοχές στους 40 βαθμούς. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώς στα ορεινά υπηρετικά, κυρίως της βόρειας χώρας, και από το απόγευμα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και πιο περιορισμένα στην Κεντρική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές και καταιγίδες με ισχυρές ρηπές ανέμων. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 2 με 5 και τοπικά μόνο στον νοτιοανατολικό 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 2 με 4 και στο νότιο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 36 με 39 και τοπικά σε κλειστές υπηρετικές περιοχές στους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν στα βόρεια του νομού και υπάρχει πιθανότητα εκεί για μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
2: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
7: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
8: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
9: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
10: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
11: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφην και διεγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
12: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Όλη μας η τεχνογνωσία έτοιμη να προσφέρει αυτό που έχει αξία. Στη βίστα ή στο δρόμο με την ίδια τεχνολογία προσθέτου. BP Ultimate. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει τη βίστα. Διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Κατέβασε το BP Me App και μάθε περισσότερα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Επόμενη μέρα και Action 24 με την Αμαλία Κάτζου.
1: Και τον Νίκο Ελευθερόγλου.
0: Ξεκινάμε τη βδομάδα μας. Μια βδομάδα που με υψηλές θερμοκρασίες. Ο καύσωνας είναι ήδη εδώ. Θα συζητήσουμε ύστερα με τον μετεωρολόγο μας για το πώς θα κοιμαθεί και ποιες μέρες πρέπει να προσέξουμε. Αλλά την ίδια ώρα ο πολιτικός καύσωνας συνεχίζει να καίει τόσο το κυβερνητικό στρατόπεδο όσο και την αντιπολίτευση. Πράγματι, σήμερα 20 Ιουλίου, νομίζουμε ότι βρισκόμαστε ήδη σε καυτή προεκλογική προετοιμασία. Ο Πρωθυπουργός μίλησε στους βουλευτές του, διέψευσε για άλλη μια φορά ότι μπορούμε να πάμε σε εκλογές το φθινόπωρο, είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, δηλαδή επανέλαβε κάτι που το λέει συνεχόμενα όλο τον τελευταίο καιρό. Αλλά φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης επιφύλαξε και άλλες εκπλήξεις. Επιτέθηκε με μεγάλη σφοδρότητα τόσο στον κ. Τσίπρα όσο και στο ΠΑΣΟΚ για το κομμάτι της αναθεώρησης και για τα όσα υπόσχονται οι δύο πολιτικοί αρχηγοί, δείχνοντας πώς θα κοιμανθεί αυτό το σκληρό ροκ που βλέπουμε, Αμαλία, να εξελίσσεται.
1: Κύριε, στο μέτωπο της καθημερινότητας, αναφέρθηκε στη 13η σύνταξη που λέει, που λέει το ΠΑΣΟΚ.
0: Ακριβώς, και απάντησε εκεί και θα δούμε και τη συνέχεια στη συζήτηση που θα κάνουμε και με τη Φοβιωτάκη για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην αντιπολίτευση συνολικά. Είχαμε εξελίξει το ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο, εκτός από την εκλογή της Προέδρου κυρίας Δούρου.
1: Ακριβώς, και του κ. Παπά.
0: Φτιάχνει εκεί μια τριανδρία, θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Δούρου, κυρίαρχη, Παπάς και Πολάκη σε στρατηγικούς ρόλους στην αντιμετώπιση. Και είχαμε και το πρώτο μπραντεφέρ σήμερα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και κόμματος Τσίπρα. Θα το δούμε και αυτό που
1: και είχαμε και νέες παρετήσεις. Ναι. Και νέες παρετήσεις. Ο κ. Βασίλης Κόκαλης άφησε την έδρα του, όπως και ο κ. Σιμών και Δίκογλου. Ναι. Όχι μόνο παραιτήθηκαν από βουλευτές, ανεξαρτοποιήθηκαν, παρέδωσαν και την έδρα τους.
0: Ο κ. και Δίκογλου το είχε προαναγγείλει, το έκανε πράξη από τα πράγματα. Έτσι. Θα δούμε και πότε θα ανακοίνωσε και ο κ. Φάμελης την δική του αποχώρηση.
1: Ακριβώς.
0: Θα είναι ο τελευταίος πιθανότητα
1: θα κλείσει την πόρτα.
0: Ναι, από αυτή που
1: λέμε, θα κλείσει την πόρτα.
0: Από την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Πάντως έχει πολύ τζέρτζελο. Δηλαδή για Ιούλιο, τέλος Ιουλίου σχεδόν, δεν το περιμέναμε αυτό. Και με δεδομένο ότι ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Εγώ αυτό λέω.
0: Είχαμε και την πρώτη μεγάλη έξοδο, δηλαδή αρχίζει πια σιγά σιγά και η Αθήνα μπαίνει σε ρυθμούς καλοκαιριού. Φύγαν πάνω από 100.000 το Σαββατοκύριακο. Αλλά όλα δείχνουν ότι η ένταση και η πολιτική όξυνση θα παραμείνει. Δηλαδή, οι αναφορές του κ. Μητσοτάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι βουλευτές που μίλησαν στη συνέχεια στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα και ανέβασαν και αυτούς τους τόνους, δείχνουν το προς τα πού θα πάει όλη αυτή η πορεία για τους 7-8 μήνες που μας έχουν απομείνει, η Αμαλία, μέχρι τις εκλογές. Αν ισχύει αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκη.
1: Πάντως, πάρα πολύ, ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πώς στοχοποιήθηκαν οι βουλευτές και πώς η αντιπολίτευση χαρακτήριζε η κυβέρνηση υποδίκων. Στάθηκε σε αυτό το σημείο. Ο κύριος Μητσοτάκης, και όχι, νομίζω και όχι τυχαία.
0: Και άφησε και μια σκληρή αιχμή ότι όλα αυτά δίνουν οξυγόνο στα φαινόμενα αυτό που είδαμε προς την δολοφονία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, της κυρίας της αείμνης πλέον Βάγιας Νέστορα, που χάθηκε όπου με τον τρόπο που χάθηκε. Σήμερα είχαμε και μία ακόμα σύλληψη σε αυτήν την ιστορία. Το τέταρτο πρόσωπο οδηγήθηκε και αυτό στη φυλακή με απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή. Υπήρχε κάποια επεισόδια έξω το δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης με αλληλέγγυους οι οποίοι πήγαν να υποστηρίξουν τον άνθρωπο που οδηγήθηκε στη φυλακή.
1: Ναι.
0: Είναι πράγματα που
1: και
0: τα.
1: Και πάντως ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος και στη ΔΕΘ, που λέει ότι εδώ γι' αυτό ήρθαμε να συζητήσουμε και για να ξέρετε, θα λέτε όταν θα πάτε το καλοκαίρι στις περιφέρειές σας, είπε ότι είναι. Πού στοχεύουμε, στους ελεύθερους επαγγελματίες. Άρα έχουν ξεκινήσει τα σενάρια επί σενάριων και πιο έντονα μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ότι και το τεκμαρτό φαίνεται ότι θα καταργηθεί ή ουσιαστικά θα μείνει για κάποιες κατηγορίες ή κάπως πάντως θα τροποποιηθεί. Και άλλα μέτρα υπέρ των ελεύθερων επαγγελματιών και της μεσαίας τάξης. Γιατί εκεί επικεντρώθηκε ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του. Όσον αφορά τη ΔΕΘΕΝΟ έτσι, και το πακέτο που θα ανακοινωθεί εκεί.
0: Έχουμε τις εξελίξεις στον Περσικό που συνεχίζονται και δημιουργούν. Να δούμε, έχει δώσει ένα περιθώριο ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Ιράν να προχωρήσουν οι συνομιλίες, να ανανεωθεί η συμφωνία και χειρίες. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό, γιατί επηρεάζει και την οικονομία, το που ο κ. Μητσοτάκης σήμερα. Και βέβαια για μένα η είδηση είναι αυτή η άστεγη που βρέθηκε να ζει σε βίλα 280 τετραγωνικών και με πισίνα. Και δήλωνε άστεγη, ήταν ένα μεγάλο πάρτι που είχαν στήσει κάποιοι με το να κλέβουν το ΦΠΑ και να καταλήγουν 17 εκατομμύρια ευρώ στα αζήτητα. Αυτά να τα βλέπουν οι κυβερνούντες και καλά κάνει η ΑΔΑΕ και κάνει τη δουλειά της σωστά. Τους τσίμπησε και να δούμε και τις εξελίξεις. Πάμε να δούμε την ατζέντα αναλυτικά και θα επιστρέψουμε εδώ στο πάνω.
2: Οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως τη στήριξη της μεσαίας τάξης με ιδιαίτερη έμφαση αυτή τη φορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους.
3: Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε τον αγώνα σε κάθε γωνιά της χώρας για την πολιτική αλλαγή. Γιατί ο μόνος τρόπος να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών και να αλλάξει αυτή η δύσκολη κατάσταση που βιώνει σήμερα ο ελληνικός λαός είναι η νίκη του ΠΑΣΟΚ στις ερχόμενες εκλογές.
4: Τιμάμε τους πεσόντες, τους αγνοούμενους και όσους υπερασπίστηκαν την ελευθερία της Μεγαλονήσου. Προς τους αδελφούς μας στην Κύπρο το μήνυμα είναι σαφές, ιδίως μετά τις πρόσφατες εξελίξεις. Για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, η Κύπρος σκείται πλησίων.

0: Αυτή ήταν η ατζέντα της ημέρας.
1: Ακριβώς, Αμαλία. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή και τα αποτελεσμένα εξακολουθούν και υπάρχουν. Υπάρχει μια συζήτηση πάλι αναθερμαίνεται για να το δούμε αν θα ξεκινήσει αυτός ο περιβόητος διάλογος. Είναι το μοναδικό κομμάτι που πολιτικές δυνάμεις βλέποντας ανακοινώσεις συμφωνούν. Και έχει και τη σημασία ότι ευτυχώς σε κάτι συμφωνούμε ότι η Κύπρος πρέπει να απελευθερωθεί από τις δυνάμεις κατοχής.
0: Οι Ευρωπαίοι μόνο κοφεύουν.
1: Ναι, γιατί αν είχαν ακολουθήσει, Αμαλία, αν είχαν ακολουθήσει το παράδειγμα που ακολουθήσαμε στην Ουκρανία, σίγουρα δεν θα υπήρχαν αντιτελεσμένα στην Κύπρο. Οι Τούρκοι δεν θα ήταν πάνω στο μισό νησί. 52 χρόνια μετά, αν αναλογιστούμε, δηλαδή έχουν γεννηθεί γενιές παιδιών που δεν έχουν δει την Κύπρο ενιαία και ελεύθερη. Και αυτό είναι ένα μήνυμα για όσους πιστεύουν ότι έγινε κάτι, οι υπαίτιοι τους, οι πραξικοπηματίες της Χούντας, ποτέ δεν μετάνιωσαν, ποτέ δεν αναγνώρισαν τις ευθύνες για αυτή την τραγωδία. Και φυσικά αυτό που επισήμανες και εσύ, δυστυχώς ο δυτικός κόσμος, η Δύση, παρά τα ψηφίσματα που βγήκαν κατά καιρούς, δεν κατάφεραν μέχρι σήμερα που συζητάμε να διώξουν τους εισβολείς από το νησί και να αποκατασταθεί η ενότητα. Είναι ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον η Κύπρος, είναι το μοναδικό κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παραμένει χωρισμένο εξαιτίας της τουρκικής εισβολής. Κατάλληλα όμως στο εσωτερικό, από ό,τι είδα και ο κ. Μητσοτάκης ανέβασε τον τόνο, αλλά και ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Τσίπρας με δικό τρόπο συνεχίζει αυτό το τις πιέσεις Αμαλίας στην κυβέρνηση.
0: Και ο κ. Ελλάς, ο κ. Τσίπρα έδωσε συνέντευξη τύπου και έδωσε δημοσιότητα το σχέδιο της Ελλάς για την παιδεία με κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, ξεκάθαρα, και αναβάθμιση του απολυτηρίου. Θα τα πούμε εδώ. Δηλαδή,
1: θα έχει ενδιαφέρον.
0: Εγώ το βρήκα ενδιαφέρον όλο αυτό το σχέδιο που παρουσιάστηκε. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο. Και νομίζω όλοι συμφωνούμε, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, ότι οι πανελλήνιες, που είναι ένα διάβλητο σύστημα εξετάσεων, εγώ αυτό το επιμένω και το λέω, παρόλα αυτά είναι απαρχαιωμένο. Θα πρέπει, νομίζω, το πλέον το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια να αλλάξει.
1: Ναι, να το δούμε αυτό.
0: Με κάποιο τρόπο. Πάντως, και μια μεταβατική περίοδο, δηλαδή. Δεν μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Εκείνο προκαλεί αντίδραση και εντύπωση. Θα έλεγα ότι ενώ ο κύριος Τσίπρας και η εκπρόσωπός του τομεάρχης παιδείας είπε στην ουσία ναι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Γιατί αυτό και η Νέα Αριστερά έβγαλε ανακοίνωση αμέσως μετά την.
1: Και η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται λοιπόν ότι εκεί θα υπάρχει μια σύγκληση απόψεων, αλλά πάλι υπάρχει αυτό που λέω υποκρισία. Από τη μία λένε ναι, θα τα αφήσουμε να λειτουργούν και από την άλλη δεν θα ψηφίσουν, αν είναι στη Βουλή, την αναθεώρηση του συντάγματος που αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι. Εδώ ένας παραλογισμός που συνεχίζεται, θα τον συζητήσουμε συνέχεια.
0: Εγώ θα ήθελα και το θέμα της παιδείας και την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, τον τρόπο εισαγωγής, να υπάρχει μια διακομματική επιτροπή, να τεθούν όλα τα θέματα τα σοβαρά επιτάπητος. Και να μην κάνει κάθε κυβέρνηση, κάθε υπουργός παιδείας κάτι καινούριο.
1: Νομίζω ότι έχει φτιαχτεί από την κυβέρνηση μια εθνική επιτροπή, ένα συμβούλιο.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Να δούμε το πόσμο που θα καταλήξει. Ακριβώς. Και να δούμε πώς μπορεί να εξυγχρονιστεί αυτό το αδιάβλητο σύστημα. Γιατί καλός ή κακός, τόσα χρόνια έχει δείξει ότι έχει πετύχει ο σύστημα εισαγωγής. Ακούω αυτούς που εκφράζουν τους επιφυλάξεις, τους αστερίσκους, ότι τα παιδιά στα 17 και στα 18 δεν είναι έτοιμα να αποφασίσουν τι θα ακολουθήσει στο μέλλον. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε έτσι κι αλλιώς. Η παιδεία πάντα είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Αν και κατά τη γνώμη μου πρέπει να το συζητήσουμε.
0: Σύντομα, να είμαστε η μοναδική χώρα που έχει αυτό το σύστημα των εισαγωγής. Χωρίς να το επικρίνω, δεν μπορεί να εξαρτάται το μέλλον σου από τρεις ώρες. Γιατί καταλαβαίνεις, το έχουμε δώσει όλοι οι Πανελλήνιες. Μπορεί να μην είσαι στη μέρα εκείνη, να μην είναι η μέρα σου. Γι' αυτό και στην κυβέρνηση και στο κυβερνητικό στρατόπεδο υπάρχει μια τέτοια άποψη ότι πρέπει να δούμε έναν άλλο τρόπο. Έτσι, και ένα μεταβατικό στάδιο, γιατί μπορεί να πας κατευθείαν στον άλλο τρόπο χωρίς μεταβατικό στάδιο.
1: Εντάξει, εγώ θα πω το τελευταίο και θα πάμε να δούμε το βίντεο ναι. Με το τι είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός στους βουλευτές στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα πω ότι πολλοί από αυτούς που δήθεν σκίζουν τα ημάτια τους για τη δημόσια εκπαίδευση φροντίζουν τα δικά τους παιδιά να τα στέλνουν στα καλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού, οι ίδιοι να σπουδάζουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και τα παιδιά τους πηγαίνουν σε ιδιωτικά σχολεία. Πάμε να δούμε το βίντεο με το τι είπε ο κ. Μητσοτάκης και επιστρέφουμε εδώ για να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα θέματα.
2: Οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως στη στήριξη της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση αυτή τη φορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους. Δείτε για παράδειγμα το δήθεν σοβαρό ΠΑΣΟΚ. Ξαφνικά θυμήθηκε να υποσχεθεί τι? Δωρεάν εισιτήρια στους νέους για τις συγκοινωνίες. Μάλιστα, όταν ήδη τα εισιτήρια είναι χαμηλά και όταν ήδη αυτή η κυβέρνηση, όπως σας είπα, έχει νομοθετήσει ότι οποιοδήποτε νέο στη χώρα μας κάτω από 25 δεν πληρώνει καθόλου φόρο. Και από κοντά βέβαια, ο αδιόρθωτος κύριος Τσίπρας, που επιμένει, προσέξτε, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον αυτό, επιμένει να υπερασπίζεται τα όσα καταστροφικά έκανε στη θητεία του, έγραψε και βιβλίο 700 σελίδων, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλει να ξέρει τους υπουργούς, τους οποίους ο ίδιος διόρισε για να τα υλοποιήσουν. Κυβερνήσεις υποδίκων είναι μάλλον το πιο light από αυτά τα οποία έχουμε ακούσει τελευταία, έτσι δεν είναι, σε αυτή την αίθουσα, προδότες, μαφίες, εγκληματικές οργανώσεις, είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δυστυχώς προσφέρουν ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας. Μίλησα για την Κυριακή της Κάλπης, γιατί η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δήθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής.
3: Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε τον αγώνα σε κάθε γωνιά της χώρας για την πολιτική αλλαγή. Γιατί ο μόνος τρόπος να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών και να αλλάξει αυτή η δύσκολη κατάσταση που βιώνει σήμερα ο ελληνικός λαός είναι η νίκη του ΠΑΣΟΚ σε ερχόμενες εκλογές.
4: Η Ελλάς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Εδώ μου θυμίζει κάποιες περιπτώσεις μαγαζιών ενός εστιατορίου, ας πούμε, που φαίνεται ότι δεν έχει απήχηση στον κόσμο και για να αποκτήσει απήχηση αλλάζει την ονομασία του, την ταμπέλα και μόνο τη βιτρίνα.
0: Μάλιστα. Επόμενη θερμό μέρα, το πολιτικό σκηνικό.
1: Άξιον 24.
0: Έτσι.
1: Είδαμε, πήραμε θερμό μια εικόνα του προεκλογικού καύσωνα. Ας πάρουμε και μια εικόνα του πραγματικού καύσωνα που βιώνουμε όλοι. Η Ελλάδα έχει ανεβάσει θερμοκρασίες. Να δούμε το βίντεο το σχετικό και επιστρέφουμε εδώ με τον μετεωρολόγο μας, τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, να συζητήσουμε το πώς θα προχωρήσουν οι επόμενες μέρες.
5: Είναι αφόρητη ζέστη, όντως.
6: Δεν παλεύεται με τίποτα.
7: Έχουμε μαζί μας νεράκι, έχουμε βάλει αντιλιακό.
8: Όσο πάει, ανεβαίνει η θερμοκρασία.
9: Τα μικρά παιδιά που συνήθως μας αρέσει να πηγαίνουμε στις παραλίες και να τα αφήνουμε εκεί για να παίξουν και να είναι ωραία, αυτές τις ώρες, 11 με 5, τα παιδιά θα πρέπει να μείνουν στο σπίτι.
10: Για μπάνιο. Να δροσιστούμε το μπανάκι μας και να γυρίσουμε στο σπιτάκι μας. Να βρούμε λίγη δροσιά.
11: Πρέπει να πίνουμε συχνά νερό αυτές τις μέρες, ακόμα και αν δεν ρυψούμε.
12: Προσέχουμε δύο πράγματα, τη θερμική εξάντληση και τη θερμοπληξία. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές μπορεί να είμαστε εκτεθειμένοι στον ήλιο, να περπατάμε παραπάνω, ακόμα και νεότεροι που δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα.
0: Λοιπόν.
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Καύσωνας. Καλησπέρα.
1: Τα είπαμε λίγο την Παρασκευή, μας είχες προετοιμάσει για αυτά που θα ακολουθήσουν. Τι μας περιμένει.
0: Κανονικός καύσωνας είναι αυτός, γιατί ακούγεται σαραντάρια. Δεν είναι καύσωνας, είναι.
13: Είναι κανονικός καύσωνας και μάλιστα υπάρχει μια αλλαγή σχέση με την Παρασκευή. Γιατί λέγαμε Τετάρτη θα επιμείνει ο καύσωνας με υψηλές θερμοκρασίες στην νότια χώρα, αλλά όχι μόνο θα επιμείνει, για κάποιες περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας θα είναι και η χειρότερη μέρα από άποψη θερμοκρασιών.
1: Η Τετάρτη είναι πιο δύσκολη μέρα.
13: Ναι, πάμε να δούμε για κάποιες περιοχές. Πάμε να δούμε λίγο για σήμερα, γρήγορα, που θα παραμείνουν υψηλές θερμοκρασίες και μέσα στη νύχτα. Θα έχουμε μια τροπική νύχτα, έτσι τη λέμε, όταν δεν πέφτει θερμοκρασία το βράδυ κάτω στους 26 βαθμούς εδώ στην Αθήνα. Βλέπουμε τις 10 η ώρα στο Περιστέρι, σε Νίκαια και Αθήνα δεν θα πέσει κάτω στους 30 βαθμούς ο Ιδράργυρος, με αρκετή υγρασία μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι αρκετή δυσφορία, έντονη δυσφορία και μέσα στη νύχτα στο Λεκανοπέδιο. Τώρα, αύριο αναμένονται πολύ ψηλές θερμοκρασίες και αύριο. Μία από τις χειρότερες μέρες η αυριανή θα φτάσει στο 38 με 40, τοπικά σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα και 41 με 42 βαθμούς. Θεσσαλία, Λακαρνανία, Κορινθία και Κεντρική Μακεδονία. Εκεί περιμένουμε τις ψηλότερες θερμοκρασίες. Μέχρι περίπου 41 με 42 βαθμούς αύριο Ιδράργυρος. Και στην Αττική θα είναι μια αρκετά ζεστή μέρα και η αυριανή. 38 με 39 βαθμούς το μεσημέρι αύριο σε Μενίδη, Βάρη και στην Μάνδρα. Εκεί περιμένουμε τις ψηλότερες θερμοκρασίες. Και αρκετή υγρασία, ειδικά στα παραθαλάσσια, παρόλο που θα είναι πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Την Τετάρτη, όπως είπαμε, παρόλο που θα πέσει η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα, στην κεντρική και νότια χώρα θα παρατηρηθούν πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Θα είναι η πιο ζεστή μέρα
0: για περιοχές
13: και για την Αττική. Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησος και στο εσωτερικό της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά και τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Πιθανόν πολύ πολύ περιορισμένα σε Λακωνία και Αργολίδα, να δούμε και 44 βαθμούς, δηλαδή σε Σπάρτη ή Άργος, σε αυτές τις περιοχές. Και στην Αττική θα είναι η χειρότερη μέρα η Τετάρτη. Mm-hmm. Στη Βόρεια Αττική, Αυλώνα, στον Άγιο Στέφανο, Βαρυμπόμπη θα φτάσει πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Και σε περιοχές Δυτικής Αττικής θα φτάσει πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Και μάλιστα θέλει πολύ προσοχή γιατί θα είναι και η χειρότερη πυρομετεωρολογικά μέρα. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ μεγάλος ο κίνδυνος για πυρκαγιές την Τετάρτη. Θα είναι πολύ ψηλός.
1: Βάζουμε ένα μεγάλο σος κόκκινο την Τετάρτη, τόσο πλευράς θερμοκρασιών όσο και κινδύνου πυρκαγιών.
0: Προσοχή.
1: Και πότε περιμένουμε να αναπνεύσουμε λίγο από αυτό το πρώτο κύμα.
13: Από την Πέμπτη πέφτει θερμοκρασία παντού. Θα πέσει θερμοκρασία 6-8 βαθμούς την Πέμπτη. Θα μπει βοριάς και την Παρασκευή θα πέσει ακόμη περισσότερο η θερμοκρασία. θα είμαστε κάτω από τα κανονικά για την εποχή. Παιδά, μιλάμε για μια διαφορά θερμοκρασιών τουλάχιστον 10 με 12 βαθμούς από Παρασκευή με Τετάρτη, ουσιαστικά στις περισσότερες περιοχές. Και μάλιστα θα έχουμε και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι και τοπικά έντονες σε αρκετές περιοχές χώρας, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα και στο βόρειο Αιγαίο. Εκεί θα έχουμε έντονα φαινόμενα. Σαββατοκύριακο σταδιακά βελτιώνει το καιρό. Και πάμε το Σαββατοκύριακο σε πιο ήπιες θερμοκρασίες, πιο φυσιολογικές καλοκαιρινές.
1: Αυτοί που ταξιδεύουν, γιατί ξεκίνησε το κύμα εξόδου, έχουν να φοβηθούν κάτι από τους ανέμους ή ταξιδεύουν ήρεμα με 4-5 μποφόρ που είναι το συνηθισμένο?
13: Θα φυσάει αρκετά την Παρασκευή, θα μπει ενισχυμένος βοριάς.
0: Απαγορευτικό, θα έχουμε κανένα απαγορευτικό.
13: Θα είναι κοντά στα 7 με 8, θα το δούμε και στις επόμενες ημέρες, αλλά θα φυσάει αρκετά την Παρασκευή. Και λιγότερο σιγά σιγά το Σαββατοκύριακο θα πέσει η θερμοκρασία. Θα πέσει
0: η θερμοκρασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννεμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εντάξει, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να ξέρουν οι τηλεθεατές μας ότι έχει βγει ειδική εγκύκλωση από το Υπουργείο Εργασίας για τα μέτρα που ισχύουν για τους εργαζόμενους και πότε πρέπει να σταματήσουν.
0: Και για τους διανομής.
1: Και για τους διανομής που έκανε και την πρώτη της απεργία την Κυριακή, στέλνοντας μηνύματα για την προστασία τους. Καλό είναι και εμείς να ευαισθητοποιηθούμε ως καταναλωτές τις ημέρες που έχει πάρα πολύ ζέστη
0: και
1: αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, βγάζουν ένα μεροκάματο, αλλά σε συνθήκες που είναι πάρα πολύ δύσκολες. Καλό θα είναι όταν λέμε αλληλεγγύη, θα την δείχνουμε την αλληλεγγύη παντού. Ας πάμε στο θέμα που συζητήσαμε λίγο στην εισαγωγή, Αμαλία, και αφορά μαύρη επέτειο. Την εισβολή που πραγματοποίησαν οι Τούρκοι στην Κύπρο, σαν σήμερα. Ήταν Σάββατο τότε, αν θυμάμαι καλά, παιδάκι.
0: 5,5 ώρα το πρωί.
1: Έτσι, 10-11 χρόνια. Άκουγα από το ραδιόφωνο εκεί, γιατί στα ραδιόφωνα ακούγαμε. Δεν υπήρχαν τα social media εκείνη την περίοδο. Το πώς τα τουρκικά μαθητικά βομβάριζαν την Κύπρο.
0: Πάμε να δούμε την άρση του κ. Μητσοτάκη.
1: Έχουν όλο ο πολιτικό κόσμο έκανε αναρτήσει σε ένα σημείο πραγματικά που συμφωνούν τουλάχιστον. Βλέπουμε την άρση του πρωθυπουργού μα. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, πιστή στις αρχές του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων των ΗΕ για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος. Συνεχίζουμε λοιπόν το δύσκολο αγώνα. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε, είναι το κλείσιμο της ανάρτησης του Πρωθυπουργού.
0: Πάμε και στην ανάρτηση που έκανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δέδιας. Θυμάμε τους πεσόντες, τους αγνοούμενους και όσους υπερασπίστηκαν την ελευθερία της Μεγαλονήσου. Προς τους αδελφούς μας στην Κύπρο, το μήνυμα είναι σαφές, ιδίως μετά τις πρόσφατες εξελίξεις. Για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίων, λέει μεταξύ άλλων ο κ. Νίκος Δένδιας, Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως πώς αντιδρά και η τουρκική πλευρά.
1: Η τουρκική πλευρά έκανε ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ταγί Περντογάν, με την ευκαιρία της 52ης επετείου της ειρηνευτικής επιχείρησης στην Κύπρο. Τιμούμε έλεος τους ηρωικούς μας μάρτυρες και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς τους βετεράνους μας. Ως μητέρα πατρίδα και εγγύητρια χώρα, δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνο τον τουρκυπριακό λαό στο δίκαιο αγώνα του.
0: Τι να πω τώρα, δεν θέλω να σχολιάσω. Πάμε και στην
1: δήλωση
0: του Χακάν Φιντάν, του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας. Σαν σήμερα πριν από 52 χρόνια, η Τουρκία με την ειρηνευτική επιχείρηση, επιμένουν στην Κύπρο, την οποία πραγματοποίησε σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη Εγγυήσεως του 1960, διασφάλισε την ασφάλεια της ζωής των τουρκοκυπρίων αδελφών μας, οι οποίοι βρίσκονταν αντιμέτωποι με την απειλή αφανισμού και εγγυήθηκε την ύπαρξή τους στο νησί, λέει μεταξύ άλλων ο Χακάν Φιντάν.
1: Σε αυτά ακριβώς τα μηνύματα κρύβεται η στρατηγική και η οχύρηση της Τουρκίας από το εγκληματική κίνηση τότε των πραξικοπηματιών των Αθηνών να ανατρέψουν το Μακάριο. Και να οδηγήσει μια κυβέρνηση, αγωγικά χρησιμοποιούμε τη λέξη του Νίκου Σαπτσόπουλου.
0: Και κάποιοι βοήθησαν.
1: Και στη συνέχεια ακολούθησαν οι διαδικασίες. Ο ρόλος που έπαιξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Βρετανία, όλη εκείνη την περίοδο.
0: Το ξέρουμε αυτό, όλα αυτά.
1: Δώσαμε την αφορμή και βέβαια πέσαμε στην παγίδα που έστησαν πάρα πολύ καλά σε βάρος του κυπριακού ελληνισμού οι Τούρκοι. Έχουμε κοντά μας τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον Γιάννη Κρασάντη, στράτηγο Αναποστρατεία.
0: Καλησπέρα σας, κύριε
1: Κρασάντη. Και τον Μάριο Ευθυμιόπουλο από το Teams. Καθηγητή Διεθνούς Ασφαλείας και Στρατηγικής.
0: Καλησπέρα σας, κύριε
1: Θημιόπουλε. Καλησπέρα και σε εσάς.
6: Καλησπέρα και στους τρεις.
1: Να μας επιτρέψετε να ξεκινήσουμε από το στρατηγό και επιστρέφουμε σε εσάς. Στρατηγέ μου, 52 χρόνια μετά, σε τι μπορούμε να ελπίζουμε?
14: Δυστυχώς έχει παγιωθεί μια κατάσταση. Έχει αλλάξει η πληθυσμιακή σύσταση της Βορείου, του κατεχομένου τμήματος της Βορείου Κύπρου, διότι έχουν μεταφερθεί ο πληθυσμός, ένα μέρος είναι από απήκους οι οποίοι ήρθαν και δεν έχουν και αυτό το πνεύμα και την κουλτούρα που είχαν οι Τουρκοκύπροι. Μην ξεχνάμε, οι Τουρκοκύπροι μέναν σε χωριά τα οποία πολλά είχαν ονόματα Αγίων, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Βερίγιος κτλ. Τώρα έχουν μεταφερθεί εκεί. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχουν γίνει 2-3 προσπάθειες, μια του σχέδιο Ανάν, με τις άλλες συνομιλίες που γίνανε στην Ελβετία, αλλά αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει λάβει μια θέση και θέλει αυτό που λένε τη δύο ανεξάρτητα κράτη ή μια πολύ χαλαρή ομοσπονδία. Αυτή είναι η πρωτοβουλία η οποία θα αναλυφθεί από τη νέα εκπρόσωπο του ΟΗΕ για την επίλυση του Κυπριακού, η πρόταση την οποία κομίζει είναι ένα σχέδιο το οποίο προσομοιάζει πάρα πολύ το σχέδιο του Ανάν. Το οποίο στο σχέδιο του Ανάν ήθελε δύο ανεξάρτητα κράτη στην ουσία με πάρα πολύ χαλαρή διοίκηση. Επίσης, έχουν συνηθίσει μετά από 50 χρόνια σε αυτό το καθεστώς των δύο ξεχωριστών κοινοτήτων. Να λάβετε υπόψη σας, ο ηλικιακός πληθυσμός θυμούνται την κατάσταση πώς ήταν πριν από το 1974. Οι νέοι έχουν αποδεχθεί αυτή την κατάσταση των χωριστών. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν και διαθέτουν και κυπριακό διαβατήριο. Απολαμβάνουν και αυτό το καθεστώς. Και
1: στην ουσία, ευρωπαϊκό διαβατήριο. Το κυπριακό κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρώπη.
14: Βλέπω ότι είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουμε σε ένα καθεστώς όπως δημιουργήθηκε με την ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960 μετά τη συνθήκη της Ζυρίχης και Λονδίνου.
0: Κύριε Φθημιόπουλε, πώς εσείς κρίνετε και βλέπετε τη ρητορική και του Ερντογάν και του Φιντάν, που δεν βλέπω εγώ να κάνουν βήμα πίσω, είναι πιστή σε αυτό που κάθε χρόνο σε αυτό το μήκος κύματος κινούνται. Άρα, τι έχουμε να περιμένουμε όσον αφορά το Κυπριακό?
6: Λοιπόν, καταρχήν θέλω προσωπικά να το καταδικάσω. Να καταδικάσω την Τουρκία στην προκειμένη περίπτωση, όχι μόνο για τα 52 χρόνια, αλλά και τη ρητορική, όπως είπατε πολύ σωστά, την οποία διατηρούν. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η μισή μου οικογένεια είναι Κύπροι πολίτες. Εγώ εκπέμπω αυτή τη στιγμή από την Κύπρο. Βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στην διαχωριστική γραμμή. Είναι μια κατοχή. Εμένα τα πεθερικά μου έπρεπε να ζήσουν κάτω από ένα δέντρο και να έχουμε τη μισή οικογένεια να την απειλούν για δολοφονία ή την άλλη μισή, ας πούμε, να τους κατηγορούν για διάφορες καταστάσεις, προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τις δικές τους πράξεις. Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι μόνο να ξεχάσουμε, αλλά στα δικά μου τα παιδιά θα περάσω όλη την ιστορία την οποία οφείλω να περάσω. Και πρέπει να γνωρίζουν και για τον τόπο καταγωγή τους και για τον τόπο τους με τον οποίο εκτοπίστηκε όλη η οικογένειά τους και δεν είχαν ποτέ το ελεύθερο να μπορέσουν να μεγαλώσουν μεταξύ άλλων ως επιλογή στον τόπο καταγωγής της μητέρας τους. Και όχι μόνο. Και πρέπει να καταλάβουμε επίσης ότι ο πρόεδρος Ερντογάν, που κατά τα άλλα το παίζει φιλερινιστής και συμμέτοχος και σύμμαχος, το έχει αφήσει στο χρόνο. Και το έχει αφήσει στο χρόνο και ό,τι και να γίνει, όποιος Γκουτιέρες και να πηγαίνει στην Κυπριακή Δημοκρατία, ο Τούρκος θα παίζει συγκεκριμένη πολιτική, ότι αυτοί είναι τα θύματα. Και εμείς είμαστε
1: η ευθυμία που του κακού είναι ότι χειροτερεύει. Ξεκινήσαμε από μια χαλαρή συνομοσπονδία. Έχουν πάει στα δύο κράτη, ανεξάρτητα κράτη πλέον. Και η Τουρκία είναι συνομιλητή.
0: Και οι Ευρωπαίοι όμως δεν έχουν ευθύνη γι' αυτό, κύριε Φιλιππίδη.
6: Οι Ευρωπαίοι βεβαίως και έχουν μεγάλη ευθύνη. Οι δικοί μας αντιπρόσωποι από όλα τα κόμματα, ευρωβουλευτές, κράτη, ηγέτες, οφείλουν και το κάνουν να καταδικάσουν. Αλλά να ξέρετε ότι πρέπει επιτέλους να βάλουμε κάποιες κόκκινες γραμμές. Πρέπει να βάλουμε κάποιες κόκκινες γραμμές για τον απλό λόγο ότι ξέρουμε πώς πάει αυτή η κατάσταση. Και αυτό που είπε ο κύριος Κρασάς πριν από λίγο, οι Τουρκοκύπροι, οι οποίοι είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι όμως απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους Κύπριους πολίτες, έχουν επίσης ίδια ευθύνη απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία, τη μόνη, με το μόνο ανεξάρτητο σύνταγμα και το μόνο αναγνωρισμένο κράτος, ό,τι και να γίνει.
1: Από αυτό το νέο Κύπριο, κύριε Φθημιόπουλε, που ακούμε ότι θα ξεκινήσουμε στο καλοκαίρι μια νέα διαβούλευση των δύο πλευρών, το είπε και ο στρατηγός εδώ. Τι μπορούμε να περιμένουμε όταν οι Τούρκοι πάνε με μια δεδομένη γραμμή ότι εμείς θέλουμε δύο κράτη? Έχουμε πια μεταφέρει 800.000. Πώς είναι στα κατεχόμενα? Ούτε ξέρω και πια πώς είναι οι έπικοι. Έχουν αλλοιώσει τον πληθυσμό.
6: Στα 40.000 στρατευμάτων, βάλτε και τουλάχιστον 200-300.000 επίκου.
1: Μιλάμε για 250.000.
6: Βάλτε και μερικά χιλιάδες παράνομους μετανάστες, τους οποίους νομιμοποιούν σιγά-σιγά και θα αρχίσουν να τους δίνουμε τα παράνομα
1: διαβατήρια
6: τους εκεί πέρα. Ούτως ώστε
1: τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτό το διάλογο, λοιπόν? Γιατί όπως εσείς θυμηθήκατε τους δικούς σας στην Κύπρο και διηγήσετε τα παιδιά σας πράγματα, εμείς φύγαμε από τη Μικρά Ασία, ξεκινήσαμε με αλήτρο τις πατρίδες, φτάσαμε σήμερα.

0: έχουμε από εκεί. Η άλλη μισή είναι από την Πελοπόννησο, από την Ηλία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε ζήσει και εμείς σαν οικογένεια ακριβώς αυτά τα γεγονότα. Πρέπει όμως να εξηγήσουμε το εξής. Η Κυπριακή Δημοκρατία και η καταστροφή της Κύπρου το 1974 άνοιξε την όρεξη της Τουρκίας. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή κάνει αυτή την πολιτική γιατί νομίζει ότι μπορεί να κάνει μέση ανατολική πολιτική. Και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, να καθίσουν στο τραπέζι να συζητήσουν υπό τους όρους οποίους έχουμε αποδεχτεί εμείς, γιατί εμείς είμαστε από τη σωστή μεριά της ιστορίας. Και βάσει του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων του ΙΕ και ούτω καθεξής, έχουμε πληρώσει για το λάθος μας, το οποίο έχουμε κάνει με πολλούς άλλους τρόπους, πέραν του πολέμου επίσης. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε μια χούντα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα αυτά έχουν γίνει πάρα πολλές, έχει γίνει πολύ μεγάλη ζημιά γενικότερα και προσπαθώντας να εξηγήσουμε το τι πρέπει να γίνει σήμερα, να πούμε το εξής. Πρώτον, πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην ηγεσία μας, όποια και να είναι αυτή, συγκεκριμένα για το κυπριακό ζήτημα. Δεύτερον, πρέπει να έχουμε ομοφωνία ακριβώς στην τακτική και διπλωματική πράξη όσο αφορά τη διαπραγμάτευση. Τρίτον, πρέπει να έχουμε εναλλακτικές μορφές κόκκινων γραμμών σε περίπτωση που κάνουν πρακτικές αυτά που λένε και αυτά που κάνουν. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα υπογράψαν υποτίθεται συμφωνία τα κατεχόμενα με την Τουρκία για να έχουν σύνδεση νερό, ρεύμα και αέριο και πετρέλαιο. Ξέρετε τι θα κάνουν οι Τούρκοι? Θα προσπαθήσουν να εξαγοράσουν συνειδήσεις και θα προσπαθήσουν να πούν ότι αυτοί έχουν την εναλλακτική μορφή. Γιατί τώρα μιλάμε για το υπεριφερειακό περιβάλλον, μιλάμε μόνο για την Κύπρο, και ότι αυτοί μπορούν να φέρουν τη λύση. Ήδη το παίζουν. Και δεν πρέπει επουδενή να τεθεί σε κανένα τραπέζι διαπραγματεύσεων σαν ανταλλάξιμα προϊόντα. Μάλιστα. Η Κυπριακή Δημοκρατία τελεί υποκατοχή.
1: Υπάρχει, ακούσαμε τον κύριο Θημιόπουλο να μας λέει πέντε χαράξτε εναλλακτικές, να έχουμε μια στρατηγική. Είδαμε για πρώτη φορά μετά από χρόνια να λειτουργεί το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Και με την ενίσχυση των υπόλοιπων ευρωπαϊκών δυνάμεων, λέμε τα κακά του,
2: αλλά
1: και τα καλά του.
2: Αν μου επιτρέπετε,
3: η ευρωπαϊκή συνοχή θα δοκιμαστεί στις 10 με 19 Νοεμβρίου, που θα διεξαχθεί στην Ατάλεια της Τουρκίας, φιλοξενείται το συνέδριο για την κλιματική αλλαγή, το οποίο είναι υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Οργανώτρια χώρα είναι η Αυστραλία, αλλά φιλοξενούσα χώρα είναι η Τουρκία. Ήδη η Τουρκία δεν απέστειλε στην Κύπρο πρόσκληση να συμμετάσχει, η οποία είναι η προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, και επίσης όμως τα κράτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση απήντησε 27 ή κανένας. Θα δούμε λοιπόν στις 10 Νοεμβρίου εάν ισχύσει αυτό, οπότε εάν δεν προσκληθεί ήδη η Κύπρος, δεν έχει προσκληθεί. Και οι Τούρκοι αναφερόμενοι στην Κυπριακή Δημοκρατία την αναφέρουν σαν ελληνική διοίκηση της Νοτίου Κύπρου και λέει εμείς δεν στέλνουμε διότι δεν το αναγνωρίζουμε ως κράτος. Θα δούμε λοιπόν εάν η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θα αποδειχθεί και θα δοκιμαστεί και θα αποδείξουν
1: στο οι Ευρωπαίοι
3: επί του πεδίου στις 10 Νοεμβρίου.
2: Εκτός όμως από το Κυπριακό και τη Μαύρη Επέτειο, έχουμε και την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και μάλιστα σοβαρή ανάφλεξη. Τώρα δεν ξέρω αν πάμε σε μια εκεχηρία, έτσι λέει τα διεθνή μέσα ενημέρωσης το λένε αυτό. Έχουμε όμως και ανάφλεξη στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Πάμε να δούμε το βίντεο και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε με τον κύριο Κρασά και τον κύριο Ευθυμιόπουλο.
4: It's probably three, as opposed to two great patriots.
5: The U.S. responding with force, targeting Iranian troops responsible for the deaths in Jordan. For more than a week, both sides have carried out daily strikes.
6: If the remains are that of the missing service member, that brings the American death toll since the war began to 18.
4: Great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon.
7: What I will say is that the United States always remains open to a diplomatic solution. We've tried multiple times with Iran, and we'll continue to try it.
8: ما نمیتونیم ما رو تهدید بکنی. نمیتونیم ما رو تطمیع بکنی. که من اونجا بهش گفتم غنی‌سازی ما فروشی نیست.
2: نیست.
1: Επιστρέψαμε στο με τον κύριο Ευθυμιόπουλο και τον κύριο Κρασά. Πώς βλέπετε τη στρατηγία της εξελίξης?
3: Αυτή τη στιγμή στον πόλεμο του κόλπου υπάρχει το στενό του Ορμούς. Όλα έχουν επικεντρωθεί στα στενά του Ορμούς. Έχουν ξεχάσει και το πυρηνικό πρόγραμμα, έχουν ξεχάσει και τους βαλιστικούς πυράβλους και τα καθεστώτα και τους εκπροσώπους. Και εκεί γίνεται ο πόλεμος. οι μεν οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν με στοχευμένα χτυπήματα να χτυπήσουν υποδομές του Ιράν στη βόρεια τμήμα του κόλπου, έχουν χτυπήσει γέφυρες, ναυτικούς κατασκευές παρατηρήσεως και άλλα. Το δε Ιράν προσπαθεί, επειδή έχει, το Ιράν έχει νερό. Η απέναντι Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία, κατά Μπαχρέιν.

0: δεν έχουν ναι. νερό. Έχουν 50 εργοστάσια αφαλατώσεως και το σχέδιο είναι να καταστρέψουν όλα αυτά τα εργοστάσια αφαλατώσεως. Φυσικά είχαμε και την προσβολή και στην Ιορδανία που σκοτώθηκαν 2 Αμερικάνοι στρατιώτες και στη Συρία που σκοτώθηκε ακόμα ένας. Αυτό όμως το οποίο αποκλείω είναι ότι θα γίνει ευρέας κλίμακος και ευσαία επιχείρηση. Δηλαδή να έχουμε αποβίβαση στρατευμάτων.
1: Τόσο καιρό, σε νησί,
0: Με μικρής κλίμακος, με τους 50.000 στρατιώτες, με τους πεζοναύτες, τους καταδρομείς, μπορεί να καταλάβει τα νησάκια Μπουμπάσα ή μικρή Τουμ και μεγάλη Τουμ, τα οποία τα είχαν πάρει πισάχη μια μέρα πριν την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Ουμάν, τα είχε περιλάβει στην επικράτειά τους το Ιράν. Αυτό όμως το οποίο ενδέχεται να γίνει αυτό που λένε ο πόλεμος των στενών. Δηλαδή θα προσπαθήσουν να αποκτήσουν τον απόλυχο έλεγχο των στενών και θα δούμε εκεί ακριβώς στα στενά του Ορμούς, τα 30 χιλιόμετρα τα οποία είναι σεύρος και αρκετά χιλιόμετρα βορείως και νοτίως, να γίνει ένας, έτσι το έχουν ονομάσει κιόλας, πόλεμος των στενών, προκειμένου να αποκτήσουν τον έλεγχο των στενών. Και επίσης αυτό που θέλω να πω, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα χρησιμοποιούν drones παρόμοια με τα Σαχίδ, τα λένε Λούκας οι Αμερικάνοι, είναι unmanned vehicles κτλ. Και επίσης χρησιμοποιούν και θαλάσσια drones. Είδαν ότι ξοδέψανε πάρα πολλά χρήματα σε ακριβά πυρομαχικά.
2: Και πάνε στα drone.
0: Και τώρα και αυτοί έχουν πάει.
1: Μοντέλο Ουκρανίας. Ο πόλεμος Ουκρανίας Ρωσίας μας έχει δείξει πολλά.
0: Έχουμε εισερχόμεθα με αυτούς εδώ τους πολέμους, αλλά και το Ρωσο-Ουκρανικό, στην έκτη γενεά πολέμου. Αυτό το ονομάζουν ρομποντικό πόλεμο. Πάμε σε ένα πόλεμο.
1: Πόσο αντέχουμε το ρομποτικό πόλεμο, αυτό που διηγείται ο στρατηγός.
2: Και τι θα γίνει στην αγορά ενέργειας, γιατί αυτό μας κλαίνει.
1: Ως οικονομίας και ως...
2: Ακριβώς.
3: Κοιτάξτε, αν ήξερα και την αγορά ενέργειας, νομίζω θα είχα ένα πολύ διαφορετική δουλειά.
1: Τι ζείτε πάρα.
2: Τι ζείτε αυτό με έναν τρόπο, θέλω να πω.
3: Να σας πω. Αν θυμάστε καλά, όταν είχα έρθει και κοντά στο στούντιο, σας είχα πει την άποψή μου ότι ο πόλεμος αυτός θα πάει τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Ιουλίου, που το τέλη Ιουλίου θα έχουμε κάποια συμφωνία. Από εκεί και πέρα, αν δεν έχουμε, υπάρχει μια άλλη εναλλακτική η οποία είναι πολύ πιο αιματηρή και θα εξελιχθεί μέσα στον Αύγουστο και την οποία την απεύχομαι. Και σας το λέω αυτό γιατί βλέπω πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα σε πολλαπλά επίπεδα, στρατιωτικά ή μη κινητικότητα δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη και διάφορων ειδών προετοιμασίες ή κάτω από το τραπέζι διαπραγματεύσεις για τα διάφορα ζητήματα. Θα σας πω όμως το εξής. Αυτή τη στιγμή το πρώτο ίσως και πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι αυτή η περιοχή γενικότερα φλέγεται, όχι τώρα, τα τελευταία 40 χρόνια. Πολύ, πολύ σωστά είπε ο στρατηγός, ο φίλος ο κύριος Κρασάς, ο οποίος γύρισε και είπε ότι τα 4 νησιά, τα Αμπου Μούσα, τα πήραν οι Ιρανοί με τον Σάχη ένα μήνα πριν την προκήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Είπε Ομάν, δεν ήταν Ομάν, είναι τα πρώην Trucial States, είναι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Αυτή η περιοχή έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πρώτον, τους μεικτούς γάμους και το μεικτό θρήσκευμα σε πολλές περιοχές. Παράδειγμα, Μπαχρέιν. 40% Σιίτες και ούτω καθεξής. Στην ανεξαρτησία αυτών των κρατών της Αραβικής Χερσονήσου, μπήκε στην ιστορία το γεγονός ότι το Ιράν μαζί με τις αραβικές χώρες πάντοτε είχε εμπορικό ισοζύγιο και γηγενή πληθυσμό, ο οποίος έμεινε εκεί και μεγαλούργησε στις περιοχές αυτές και αργότερα γίνανε πολίτες αυτών των χωρών. Είναι λίγο πιο σύνθετο να το βλέπεις περιφερειακά. Όμως, οι Αμερικανοί τι θέλουν? Θέλουν να μπουν στη συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Θέλουν να πιέσουν. Τι ξέρει η Ευρώπη? Τέλη Ιουλίου θα υπάρχει μια ανεξέλεγκτη οικονομική κρίση, η οποία θα μπορούσε να εξελιχθεί μεν σε οικονομική κρίση, αλλά ελεγχόμενη 3-4 μήνες μετά, κυριότερο γιατί ήθελα να ξέρει η παγκόσμια αγορά τι γίνεται. Τώρα έχουμε σταθερότητα, έχουμε ειρήνευση περιοχή, τι έχουμε, άρα 3-4 μήνες, και μετά την ανοικοδόμηση ανάλογα με τις συμφωνίες. Όμως, το καθεστώς αυτό δεν έχει απαντήσει οι Αμερικανοί τι θα γίνει με το καθεστώς στο Ιράν. Θα επιβιώσουν, θα ζήσουν, τι θα κάνουν? Αυτό είναι σημαντικό γιατί οι Ισραηλινοί θα τους κυνηγήσουν, ό,τι και να γίνει. Και σας το λέω ότι αυτή τη στιγμή το καθεστώς, όσο δεν παίρνει κάποια δεδομένα ότι θα μείνουν εκεί όπως είναι, θα βλέπετε αυτές τις συζητήσεις που έκανε στο podcast ο Υπουργός Εξωτερικών τους, ο οποίος τα λέει ουσιαστικά ότι πιθανώς να πεθάνουν και να πεθάνουν μάρτυρες. Γιατί μέσα στο podcast έλεγε ότι πιθανώς να μην βλέπανε, λέει, και τις οικογένειές τους, αν πήγαιναν να δουν το Witkoff. Για να καταλάβετε ότι ουσιαστικά θέλουν να δείξουν ότι τα παίζουν όλα για όλα.
1: Διαπραγματεύονται τελικά την ίδια τους τη ζωή. Και όχι μόνο το.
2: Κύριε Κρασά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε σύντομα. Κύριε Ευθυμιόπουλε, σας ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ.
0: Γεια σας, κύριε Ευθυμιόπουλε.
1: Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε τη Φόφη Γιωτάκη για να συζητήσουμε
2: πολιτικές εξελίξεις.
1: Πολιτικά.
2: Και κουτσοβολιά πολιτικά.
1: Έχει. έχει αρκετό, αρκετά καύσιμη ύλη για να χρησιμοποιήσουμε
2: και παρασκήνιο πολύ.
1: Πάμε στο διάλειμμα.
4: Καλημέρα.
5: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
4: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
1: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
6: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
7: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
8: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
9: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
10: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
11: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
12: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
13: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
14: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
15: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
16: Γιατί έστριψες, ευθεία πρέπει να πας, εγώ να στριψείς.
17: Μα το GPS λέει ρε μπαμπά.
16: Ναι, ξέρει αυτό το μαραφέτη, δεν ξέρω εγώ που κάνω τη διαδρομή αυτή 40 χρόνια. Άμα το ξέρω θα είχα πάρει ένα ταξί.

0: ταξιδεύει σε μονοθέσιο.
1: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Just the spot for you two.
3: Police officers! Freeze!
4: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
3: Police, freeze!
5: That's Karras, cut him off.
6: The Rookies.
7: That's gotta be very interesting work.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
8: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
9: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
8: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
10: Capitalism can inform how we have sex.
8: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
11: It becomes more capitalistic.
8: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
12: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Action 24, επόμενη μέρα και στη γνωστή ώρα η Φόβη Γιωτάκη δίπλα μας να συζητήσουμε για τις εξελίξεις
2: και, στους δύο
1: και στο ΠΑΣΟΚ. Έχουμε τον κύριο Ανδρουλάκη να ανεβαίνει προς Θεσσαλονίκη.
2: Είναι στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Ανδρουλάκης.
3: Έκανε και βόλτα.
1: Την ξέρει η Θεσσαλονίκη, μια χαρά. Έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ να εκλέγει την κυρία Δούρου, όπως είχαμε προαναγγείλει από την προηγούμενη μέρα, νέα πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα, το κόμμα του κύριου Τσίπρα να δίνει μια συνέντευξη σήμερα, αλλά και να υπάρχει ένα μπραντεφέρ με τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αρχίζει σιγά σιγά και αυτό να
1: ανοίγει. Ναι, αρχίζει και ζωντανεύει λίγο το παιχνίδι.
3: Εσύ δεν έλεγε ότι δεν βλέπουμε πρόγραμμα από την Ελλάδα. Ορίστε, έδωσε σήμερα συνέντευξη τύπου. Έχω δίκιο, Φόφη. Για την παιδεία. Εσύ έλεγε τόσο.
1: Επειδή τα διαβάζω αυτά που βγάζει.
3: Πρόγραμμα το ξέρω, γι' αυτό και εγώ λέω.
1: Του κυρίου Τσίπρα, συγγνώμη. Μου δημιούργησε περισσότερες απορίες από αυτές που είχα πριν. Ας πούμε, θα καταργήσει τις πανελλαδικές. Τι θα φέρει. Το μόνο που κατάλαβα είναι ότι θα κρατήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έφερε ο Μητσοτάκης. Δεν θα τα ψηφίσει στην αναθεώρηση του συντάγματος.
3: Φοφή.
1: Εάν έχει μπει, πάμε να ενώσουμε.
2: Εγώ μιλάμε για μια μεγάλη διαφορά καταρχάς αυτό που πες με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχουν βγάλει ήδη ανακοινώσεις η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά. Υπό την κυρία Δούρου είναι πια ο ΣΥΡΙΖΑ, ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας που είναι. Καταγγέλλοντας την πραγματικότητα την πολιτική που εγκαινιάζει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και ειδικά για τα θέματα της παιδείας. Ένα από τα θέματα, όπως θυμόμαστε πολύ καλά, που είχε σημαία ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας, ήταν το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι δια της κυρίας Λαλιώτου, που είναι η τομεάρχης παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΛΑΣ, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, υιοθετεί μια πολύ διαφορετική γραμμή. Δηλαδή, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έχουν μέχρι στιγμής δημιουργηθεί και λειτουργούν, να μείνουν όσα έχουν, δεν λέει δηλαδή ότι θα τα καταργήσουμε και θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Έτσι άναψαν λοιπόν τα αίματα με τη μία στην Κουμουνδούρου και στη Νέα Αριστερά, καταγγέλλοντας αυτή την πολιτική και θυμίζοντας το παρελθόν του, ως προς τις πολιτικές θέσεις του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι ένα και θα έχουμε συνέχεια σε αυτό και νομίζω και σε άλλες. Φυσικά είναι σημαντική στροφή και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε με το άρθρο 16 όταν και εφόσον έρθει αυτή η συζήτηση.
3: Γιατί και εκεί για υπάρχουν.
2: Αναβάθμιση απολυτηρίου και δίνοντας βάρος στην τρίτη ηλικίου. Και μάλιστα προτείνει και ένα μεταβατικό στάδιο, το οποίο φυσικά όλο αυτό θέλει και διάλογο μέσα στο νέο κόμμα, μέχρι να καταλήξουν στην εξειδίκευση της θέσης αυτή.
1: Γραμμή,
2: ναι, δεν είναι εύκολο
1: εγώ,
2: κάτι τέτοιο.
1: Το διάβαζα, πάω για αυτό το λέω προσεκτικά, μέχρι και για δύο καθηγητές, λέει, μέσα στην αίθουσα της τρίτης λυκείου.
2: Ακριβώς.
1: Λέει 22 μαθητές, που σωστή κατεύθυνση είναι αυτό να δημιουργηθούν δηλαδή, λιγότερα.
2: Κανείς δεν λέει κάτι διαφορετικό.
1: Νομίζω το ζητάει συνολικά η αντιπολίτευση αυτό το πακέτο. Εγώ λέω και πάλι ότι θέλει εξειδίκευση, γιατί είδαμε ένα πρόγραμμα. Έχω ακούσει πράγματα τα σχολεία κάπου ότι. Παγκόσμια ειρήνη είναι στα καλλιστεία, έτσι λέγεται τα κόμματα. Είδα σχολική ειρήνη. Λέει ότι θα φέρει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος πρωταγωνιστούσε στις καταλήψεις, ήταν με τους μπαχαλάκηδες, ξαφνικά λέει ότι θα φέρει σχολική ειρήνη.
2: Στις καταλήψεις πρωταγωνιστούσε τη δεκαετία του 90. Ναι. Νομίζω ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και ούτε μπορείς να ζητάς εσύ τώρα από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα να πάει και να κάνει τον καταληψία σήμερα. Έχει ήδη κάνει τον Πρωθυπουργό και νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι κατά την άποψή μου, ενώ αρχίζει και ανοίγει τις θέσεις του στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δεν δείχνει μέχρι στιγμής ότι είναι πανέτοιμο. Το αντίθετο. Είχε ένα χρόνο με την Ιθάκη και τις περιοδίες ανά την Ελλάδα. Είχε το Ινστιτούτο, αλλά δεν φαίνεται να έχει φτάσει να βάλει την τελική λέξη και την τελεία στο πρόγραμμά του. Έχει το χρόνο να το κάνει μέχρι το Σεπτέμβριο. Εάν οι εκλογές δεν γίνουν το φθινόπωρο, τότε νομίζω θα χρειαστεί και περισσότερο χρόνο για αυτές τις εξειδικεύσεις.
1: Νομίζω γι' αυτό
2: περιμένουμε να δούμε.
1: Ο κ. Μητσοτάκης είχε αρκετές αιχμές σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή είπε ότι πάμε σε ένα λαϊκισμό και σε ένα υποσχέσεις οι οποίες δεν εφαρμόσιμες από τα δωρεάν εισιτήρια μέχρι την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα έχει κριτική και από τα αριστερά, το από ό,τι φαίνεται ο κύριος Τσίπρας. Αλλά και υπήρχαν αρκετές αιχμές από ό,τι είδα στην ομιλία του κύριου Μητσοτάκη για το θέμα του ΠΚΠ και προς το ΠΑΣΟΚ.
2: Και προς το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας ένα δεικτικό σχόλιο, το σοβαρό ΠΑΣΟΚ. ότι το ΠΑΣΟΚ δηλαδή γέρνει περισσότερο προς την, στις ακραίες φωνές, όχι στις ακραίες ενώ πολιτικές φωνές, αλλά στον καταγγελτικό λόγο, κάτι που θα έπρεπε να μην κάνει κατά τον κύριο Μητσοτάκη από τη στιγμή που είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ένα κόμμα με συγκεκριμένη ιστορία που θα έπρεπε ό,τι λέει και ό,τι εξαγγέλει να είναι απόλυτα κοστολογημένο. Εκεί του απαντά λοιπόν το ΠΑΣΟΚ ότι στην πραγματικότητα για τη 13η σύνταξη ο κύριος Μητσοτάκης έχει συμφωνήσει, απλώς δεν αφαιρεί τις εισφορές, γενικώς όλα όσα πρέπει να κάνει για να φτάνει στο συμπέρασμα που είναι, που λέει το ΠΑΣΟΚ, ότι μπορεί σε δόσεις να δοθεί η 13η σύνταξη. Εδώ που είμαστε, μπορεί να δούμε, κατά την άποψή μου, την ίδια την κυβέρνηση, αν και εφόσον οι εκλογές γίνουν όπως είπε και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην άνοιξη του 2027, 27. Η κυβέρνηση να στρέφεται προς τους συνταξιούχους και να δούμε να δίνει και τη 13η σύνταξη.
3: Μα έτσι έστω το 400 ευρώ που δίνεται κάθε Νοέμβριο.
2: Έτσι, έτσι.
3: Θα γίνει 400,
2: αυτό δεν είναι ότι δίνω ένα μέρος.
3: Ακριβώς. Εντάξει, άρα αυτό, ουσιαστικά το ένα μέρος το δίνει και έτσι και η κυβέρνηση.
1: Να είμαστε ειλικρινείς στον κόσμο που μας ακούει. Δεν είναι ούτε αυτή ήταν 13η σύνταξη που δώσε ο
2: Τσίπρας.
3: Όχι βέβαια.
1: Ούτε αυτή που θα δώσει ο κ. Μητσοτάκης και θα τη βαφτίσουν πιθανότητα εθνική σύνταξη. Δηλαδή ότι δίνει την εθνική 13η σύνταξη. Ήταν ένα επικοινωνιακό επιχείρημα. Και ουσιαστικό για τους συνταξιούχους, δηλαδή 400 ευρώ αν πούσουν τσέπη τους, είναι ένα ποσό σημαντικό.
3: Αλλά με τόσα που τους έχουν κόψει, 400 είναι σταγόνα στον ωκεανό.
1: Αυτό λέω λοιπόν.
3: Τα δικά τους λεφτά τους κόψανε, τα έχουν πληρώσει οι άνθρωποι.
1: Ας μην βαφτίζουμε 13η σύνταξη, ούτε και αυτό που λέει ο κ. Ανδρουλάκης σε δόσεις, μπορούμε να πούμε ότι είναι 13η σύνταξη.
3: Όχι, στο τέλος της τριετίας δεν θα δώσει μια ολόκληρη. Γιατί θα είναι ολόκληρη. Στην τριετία όμως.
1: Το θέμα όμως είναι, και εκεί γι' αυτό νομίζω ο κ. Μητσοτάκης άφησε χμές, είναι αυτά που λέει, ποιο τα λέει. Για να είναι αξιόπιστος. Εκεί πάνω θα πατήσει.
2: Εγώ νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης αυτό που ήθελε να κάνει, Νίκο μου και Αμαλία, ήταν το εξής. Ήθελε να στρέψει τα βέλη του προς όλους. Και προς τον Νίκο Ανδρουλάκη και προς τον Αλέξη Τσίπρα και προς τα άλλα κόμματα. Και θέλοντας όχι να τους τσουβαλιάσει, ίσως είναι μια έτσι υπερβολική έκφραση, να θέλει να ταυτίσει τις πορείες τους προς τις εκλογές. Δηλαδή, και εσύ ΠΑΣΟΚ, που μας έλεγες ότι είσαι σοβαρό προγραμματικό κόμμα και κυβερνητικό κόμμα κτλ. Κτλ. Ρέπεις τελευταίως προς τον απόλυτα καταγγελτικό λόγο, χωρίς να τεκμηριώνεις όλα όσα εξαγγέλνει.
1: Θέλουμε τον πράσινο ΣΥΡΙΖΑ και θα πάμε στο πράσινο Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Το δεύτερο.
3: Εντάξει, πάντως άφησε αιχμές και για τη συνταγματική αναθεώρηση και κυρίως στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή το περίμενε αυτό από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, γιατί λέει συμφωνεί σε 15 άθρα.
2: Ήταν καθαρή η θέση του ΠΑΣΟΚ εξ αρχής πάντως. Είχε πει ότι δεν πρόκειται να το ψηφίσουμε τώρα. Έτσι. Νομίζω ότι επανέρχονται. Ναι.
1: Αυτό κρίνει ο κ. Μητσοτάκης υποφίωμος. Λέει φυσικά ότι, παιδιά, όπως σας είπα, φέρτε την πρόταση να την ψηφίσω. Και λέει το ΠΑΣΟΚ, εγώ δεν ψηφίζω τίποτα. Δεν θέλω να ψηφίσω τίποτα.
3: Και, πούμε και για τον
2: έχει καταθέσει πρόταση.
1: Ναι, αλλά δεν τις ψηφίζει.
3: Αλλά και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς και ο ΣΥΖΑ επιμένουν.
2: Ναι, συνεχίζει η αντιπολίτευση και μιλάει για γαλάζιο σκάνδαλο και δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Παρά τις αθώσεις κάποιων βουλευτών, βλέπουμε ότι το θέμα...
1: Είναι 11 στους 14.
2: Στους 13.
1: Είναι 4 αυτοί που παραπέμπονται.
3: Ναι, για πλημέλημα.
1: Είναι 9 αυτοί οι οποίοι απαλλάξαν με βουλεύματα. Και συναντήσαμε στην κοινοβουλευτική ομάδα, μάλιστα.
3: Και ο κ. Σιδηράκης επανήλθε και στα καθήκοντά του ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, γιατί ο άνθρωπος μπήκε
2: στο
3: αρχείο.
2: Το θέμα που ασχολεί τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, από ό,τι ξέρουμε μέχρι στιγμής της Νέας Δημοκρατίας, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και υπάρχουν αιχμές, ακούγονται, αν δεν κάνω λάθος, από ανθρώπους που βρέθηκαν σε αυτή την εικόνα, σε αυτό το κάδρο. Μίλησαν όλοι και μάλιστα με κάποιες αιχμές για την αλληλεγγύη που έδειξε η ηγεσία, η ηγετική ομάδα, να το πω έτσι, της Νέας Δημοκρατίας απέναντί τους. Νομίζω ότι ο Γιάννης Κεφαλογιάννης είπε ότι δεν είναι μόνο η ενότητα, είναι και η αλληλεγγύη που δείχνουμε μεταξύ μας και θα πρέπει να δείξουμε και στους άλλους τέσσερις. Δηλαδή, μίλησε για τον κομματικό πατριωτισμό, τέλος πάντων, δείχνοντας ότι δεν είναι και πολύ σίγουρος ότι υφίσταται.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι το αρχικό στάδιο τι περιλάμβανε, ότι ήρθε σε όλους η ασυλία.
2: Ακριβώς.
1: Όπως ήταν και σωστό, κατά τη γνώμη μου, να γίνει. Mm-hmm. Παραιτήθηκαν υπουργοί, ζητήθηκαν παραιτήσεις υπουργών.
2: Τριών.
1: Υπήρχαν διαρροές ότι δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια κάποιοι. Υποχρεώθηκαν κάποιοι άλλοι να κάνουν δηλώσεις ότι δεν θα είναι υποψήφιοι, όπως ήταν ο κ. Καραμαλής και η κ. Παπακώστα. Και αφού γίνεται όλο αυτό το τζέρτζελο και νιώθαν μόνοι τους, απείλησαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην προηγούμενη κοινοβουλευτική ομάδα με ανταρσία. Υποχρεώθηκε το Μαξίμου σε αλλαγή γραμμής και άρχισε και υιοθετούσε τη γραμμή Βορύδη ότι σας στηρίζουμε όλους. Ήρθε τώρα το απαλλακτικό βούλευμα και του κ. Γεωργιάδη. Ήρθε το απαλλακτικό βούλευμα στη συνέχεια τους περισσότερους από αυτούς και έτσι η Νέα Δημοκρατία παίρνει στην αντεπίθεση. Η δε δικαίωση Μηταράκη, ανοίγει την όρεξη στους
2: εκπροσώπους.
1: Ανοίγει την όρεξη σε αυτούς που παραιτήθηκαν ή υποχρεώθηκαν σε παραίτηση να διεκδικούν την επιστροφή στην κυβέρνηση. Γι' αυτό θα είχαμε κάνει και εντύπωση να δούμε κάποιους. Ναι, δε, αν δεν πάμε σε εκλογές, ίσως δούμε διορθωτικές κινήσεις που θα έχουν πρόσωπα τα οποία είχαν εμπλακεί.
2: Και μέσα
1: στο
2: δηλαδή στο καλοκαίρι.
1: Θεωρώ δύσκολο το καλοκαίρι.
3: Μετά,
1: θα δούμε.
3: Μετά τον
1: κοίταξε, εγώ λέω ότι αν γίνει ένα σχηματισμό σε καλύτερη περίοδο ή διορθωτικές κινήσεις, όπως να την πούμε, διορθωτικές κινήσεις, καλύτερη περίοδο είναι λίγο πριν φύγουμε τις διακοπές του Αυγούστου. Ώστε να έχουν οι καινούργοι τη δυνατότητα να μάθουν και να μπουν το Σεπτέμβριο δυναμικά. Θεωρώ δύσκολο θα πάει ο κ. Μητσοτάκης εν όψει ΔΕΘ, βέβαια, σε ένα σχηματισμό, αλλά στην πολιτική δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα.
2: Πάντως, ακούγοντας προσεκτικά σήμερα τον κ. Μητσοτάκη, καταλαβαίνω ότι επιμένει στις εκλογές την άνοιξη του 2027. Το είπε σε όλους τους τόνους και μάλιστα θέλοντας να εκφράσει μία επιπλέον σιγουριά. Δηλαδή, λέγοντας ότι. Είναι σαν την Ισπανική ομάδα.
1: Ναι, ακούσαμε πολύ Ισπανία.
2: Νέα Δημοκρατία, πάρα πολύ Ισπανία. Έπεσε. Το σαν να είχε ξεχάσει τον.
3: Είναι νέο Στάρλι, αλλά είναι.
2: Τον Πέδρο τον ξέχασε που είναι απέναντι. Τον πρωθυπουργό τη Ισπανία, τον Σάντσεθ.
3: Ναι, γιατί για το Μέση πήγαινε αυτό, μάλλον.
1: Επειδή είδα σε αυτόν τον τελικό ότι πολιτικοποιήθηκαν ακόμα και ο τελικό. Δηλαδή, αν ήσουν αριστερό ή παλαιό, με την Αργεντινή. Αν ήσουν κεντροδεξιό ή κεντρό, μπράβο στην Ισπανία. Δηλαδή, εδώ μιλάει το απόλυτο τρολάρισμα στη διαδικασία.
2: Ο κύριο Μητσοτάκη, λοιπόν, επανέλθει στον κύριο Μητσοτάκη, τι είπε, ότι όποιο έχει την μπάλα στα πόδια του, αυτό βάζει και γκολ. Είναι καλό να έχει αυτοπεποίθηση και σιγουριά, αλλά νομίζω ότι και οι ίδιοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τους προηγούμενους μήνες ένιωσαν πολλές φορές ότι δεν έχουν την μπάλα στα πόδια τους και ένιωσαν ότι έφευγε και το έδαφος κάτω από τα πόδια τους.
3: Πάμε και λίγο στην Αλασίτου, Τσίπρα, Πολιτική Επιτροπή.
1: Ότι πολιτικά λέγαμε, μην ποδοσφαιροποιούμε την πολιτική ζωή του τόπου και όλοι χρησιμοποιούν την πολιτική. Ο Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα με την μπάλα. Θυμάστε που είχε την μπάλα στα χέρια ποδοσφαίρου. Καλά, δεν θα το σχολείες όταν το έκανε. Είπα, η μπάλα ποδοσφαίρου παίζεται με τα πόδια. Άμα την πιάσει με τα χέρια είναι πέναλτι ή φάουλ. Αυτό είπα εγώ. Και αυτό σχολίασε. Άμα δεν πιστεύεις, ρώτα και τον κύριο Τσίπρα.
3: Δεν ξέρω καλά πώς θέλει, αλλά μου άρεσε ως.
1: Λέω ότι αυτό που λέγαμε περί ποδοσφαίρου φαίνεται ότι χρησιμοποιείται είτε για λόγο Μουντιάλ είτε για άλλους λόγους. Για να παίξουμε τα χρώματα.
3: Και το πρωί στο
1: ΆΚΑ.
3: Βεβαίως αναφέρθηκε στο ποδόσφαιρο.
1: Δεν διαφωνήσα.
3: Αυτό λέω.
1: Λέω λοιπόν ότι έχει γίνει τρέντι. Ναι.
3: Μάλλον έχει γίνει
1: πάρα πολύ. Θα εξελίξει τώρα στην Ελλάδα και στην.
3: Όχι, για την Πολιτική Επιτροπή θα ρωτήσω τώρα. Την είχαμε σήμερα. Έχουμε τα ονόματα, τα 75 μέλη. Ποιο είναι επικεφαλή, είναι ο κύριο
1: Χατζηγιάννακη.
3: Μίλητος Χατζηγιάννακη.
2: Ο κύριο Τσίπρα καταρχά και ο γραμματέα ο Μίλητος Χατζηγιάννακη. Ναι. Είναι 75 πρόσωπα μέσα από τα οποία μπορούμε να δούμε ότι είναι πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Σιγά σιγά λοιπόν αρχίζει και ανοίγει και αυτά τα κουτάκια ο κύριο Τσίπρα. Πρώην υποψήφοι βουλευτές, μάλλον υποψήφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και άλλα όντως νέα στελέχη, τα περισσότερα εξ αυτών είναι οι νέοι τομεάρχες, οι βασικοί και οι αναπληρωτές. Αυτό είναι με τα 75 πρόσωπα. Αυτό μπορεί να αλλάξει εάν και εφόσον επιλέξει στο τέλος της ημέρας ο κύριος Τσίπρας να ενταχθούν στο κόμμα του και νυν βουλευτές αφού παραδώσουν την έδρα. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η πολιτική επιτροπή είναι αυτή που θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξουν προσθήκες και δεν το ακούω
3: απολύτως
2: από πουθενά
3: και εγώ δεν το ακούω
2: μέχρι στιγμής.
3: Εγώ πάντως άκουσα και τον κύριο Κόκαλη που είπε ότι δεν έχει καμία επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα παραδώσει και παρέδωσε την έδρα.
2: Γιατί έχει κάποιος.
3: Όχι, μιλάω για τον ίδιο, το δήλωσε, όπως και η κυρία Χτσιόγλου είχε πει ότι δεν μιλώ με τον κύριο Τσίπρα.
2: Θέλω να πω ότι είναι πολύ προσεκτικοί οι βουλευτές. Όλοι λένε ότι εγώ δεν μιλάω με τον Τσίπρα, δηλαδή σαν να έχουν κοπεί τα καλώδια. Πώς να πούμε τώρα, αν
1: όλα όσα λένε ας τα κρατήσουμε. Όταν ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας τα ψηφοδέλτια του ή τους υποψηφίους του, για να είμαι πιο ακριβής, θα δούμε ποιοι από αυτούς θα μετακινηθούν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και θα το σχολιάσουμε. Αλλά για την ώρα, όσο του βγαίνει του πρώην Πρωθυπουργού η νέα ομάδα, δύσκολα θα την ανοίξει σε παλιούς και να αρχίσουν να δείχνουν ότι γίνεται ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά η καρδιά του ΣΥΡΙΖΑ, τα πρόσωπα της καρδιάς του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν αρκετά μετακινηθεί σε αυτούς τους 75. Δεν είναι ούτε αυτό λίγο μελέ σχήμα, εγώ θα έλεγα. Είναι και αυτό πολύ μεγάλο σχήμα.
2: Εντάξει, για να είναι κάτι να σαν την Κεντρική Επιτροπή.
3: Ναι, ξέραμε στα άλλα κόμματα.
1: Οι κεντρικές επιτροπές.
3: Όχι, όχι, είναι όργανο. Δεν μπορεί να είναι δεκαμέλη. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
1: Οι επιτροπές εκλέγονται. Ο κ. Τσίπρας διόρισε αυτούς που διώσει και επέλεξε, που είναι οι τομεάρχες του και αυτοί που τον στηρίζουν. Η μεγάλη έτσι, η ομάδα που τον στηρίζει. Αυτούς έβαλε. Δεν έκανα πρόσωπο. Αν θεωρούμε την κυρία Τουμασάτου ή τον κύριο Χιλάκη. Έχει μια έκπληξη για μένα τον κύριο Δήμητσα, ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του Αρχιεπισκόπου κυρίου Ιερώνημου.
3: Ήταν αυτό το
1: κόμμα. Είναι στα 75, την διακήρυξη. Τον βάζει και στην πολιτική επιτροπή.
3: Γιατί έπρεπε να κάνει, δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί να διορίσει ο κ. Τσιπρέζα ένα καινούργιο κόμμα.
1: Δικό του το κόμμα θέλει το κάνει.
3: Αυτό λέει. Διορίζει, ξεδιορίζει. Κεντρική, δεν ξέρω, διορίζει και ξεδιορίζει. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό το λέω.
1: Γιατί τι λέω, δεν του διόρισε.
3: Γιατί δεν έπρεπε να κάνει. Διαφωνούμε.
1: Δεν ξέρω τι έπρεπε να κάνει.
3: Μα έχουν υπογράψει τη διευθυντική διακήρυξη του κόμματος.
1: Εγώ λέω και πάλι. Αυτό ο κ. Τσίπρας φτιάχνει το κόμμα του όπως θέλει ο ίδιος. Είναι αλφα.
3: Εμείς θα του υποδείξουμε πώς θα το φτιάξει.
1: Εντάξει, και το κάνει όπως θέλει.
2: Ένα επιχείρημα και ένα άλοθη. Θα μπορούσε να είναι και άλοθη για τον κύριο Τσίπρα. Είναι ότι η πρόβλεψή του λέγει εκλογές στο φθινόπωρο και άρα δεν προβαίνει σε εκλογές οργάνων κτλ.
1: Και τα όργανα που
3: γιατί όμως εσύ λες, γιατί τονίζεις ότι είναι πολυπληθές.
1: Γιατί,
3: έτσι. Για ποιο, και ποιο είναι το πρόβλημα. Όχι, δεν καταλαβαίνω γιατί.
1: Κατηγορούσε τον κύριο Μητσοτάκη ότι έχει μια μεγάλη κυβέρνηση. Με πόσα μέλη έχει ο Μητσοτάκης, μεγάλη είναι η κυβέρνηση.
2: Πάνω κάτω, και πάνω όσα κάτω, είναι τα πρόσωπα της κυβέρνησης, είναι Τσίπρας, και της πολιτικής επιτροπής.
1: Λέω λοιπόν, αυτό που
3: αφήνουμε. Η πολιτική επιτροπή όμως είναι κορυφαίο, εκ των κορυφαίων οργάνων, αν καταλαβαίνω καλά, τα επικυφόφη του, στο κόμμα του, κόμμα του κύριου Τσίπρα. Είναι ένα κορυφαίο όργανο που θα οδηγήσει
2: την Ελλάς. Η κεντρική επιτροπή του Πασόκ, για παράδειγμα, είναι 300 μέλη.
3: Ακριβώς.
2: Το αυτό συμβαίνει και με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Να πω, γιατί πολύ απλά οι κεντρικές επιτροπές των κομμάτων, των άλλων κομμάτων, έχουν εκλεγεί από συνέδρια.
2: Σωστό
1: μετέχουν
2: αυτό.
1: Αυτοδικαίως σωστό. Οι βουλευτές, οι δήμαρχοι, οι εκλεγμένοι σε συνδικαλιστικά όργανα. Άρα το εξωφύλαξο είναι πολύ μεγάλο και σε αυτά τα κόμματα. Λέω όμως ότι ο κ. Τσίπρας έφτιαξε μια πολιτική επιτροπή, την οποία τη διόρισε. Αυτό λέω. Αν
2: και ότι εγώ έλεγα ότι το άλοθη, ένα βασικό εντός και εκτός εισαγωγικών άλοθη, είναι ότι προβλέπει ότι οι εκλογές θα γίνουν άμεσα. Εάν δεν γίνουν βεβαίως, εάν όμως οι εκλογές γίνουν πραγματικά την άνοιξη, νομίζω θα μπουν και νέα διλήμματα. Γιατί ο ίδιος φαντάζομαι, ως αρχηγός ενός κεντροαριστερού κόμματος, δεν θέλει να μείνει χωρίς να καλέσει τη βάση να αποφασίσει.
1: Θα είναι ένα θετικό βήμα προς τον εκδημοκρατισμό του νέου κόμματος.
2: Και μέχρι την άνοιξη μπορεί να δούμε διάφορες εκλογές.
3: Είναι δημοκρατικό το νέο κόμμα.
1: Λέω, η λειτουργία κόμματος. Εγώ θα το ξαναπώ. Δεν είπα δεν είναι δημοκρατικό το κόμμα. Είπα ότι.
3: Είπε εκδημοκρατισμό.
1: Όταν όλοι διορίζονται, δεν είναι δημοκρατική διαδικασία ο διορισμός. Τι να κάνουμε τώρα, τρελαθούμε. Η διαδικασία δημοκρατική στα κόμματα είναι συνέδριο, εκλογή κεντρικών επιτροπών, πολιτικών γραμματιών από
2: τους συνέδριους. Και όχι δοτή, όπως έλεγε
1: ο Κώστας. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν μπορεί να μας αρέσει, να μας αρέσει. Μπορώ να καταλάβω την ιδιαιτερότητα του κόμματος του κ. Τσίπρα, γιατί είναι καινούριο. Δεν έχει μια διαδικασία συνήθις. Θα μπορούσε να έχει μπει σε διαδικασία εκλογής από τη βάση. Το επέλεξε αυτόν τον τρόπο. Θα δούμε στην πράξη ποιο είναι το ορθότερο. Νομίζω βλέποντας το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, καλά έκανε ο άνθρωπος, τον βόλεψε αυτό.
2: Δεν είναι εύκολο να τρέξει στη βάση πάντως. Ακόμα και αν είσαι ιδιαίτερα δημοφιλής, πρέπει να
1: θα
2: πω.
1: Θα έχει ενδιαφέρον. Γιατί θα βλέπαμε πώς θα μετήχαν στην διαδικασία την εκλογική. Θα είχαμε την πρώτη καταγραφή αριθμού μελών. Θα έχει ενδιαφέρον και πολιτικό αποτύπωμα.
3: Θα πείτε πάντως ενδιαφέρον σας.
2: Μπορεί να δούμε εκλογή από τη βάση στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εγώ παρακολούθησα την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Και αν πάμε στην άνοιξη, λοιπόν, αυτό το κουτάκι το έχουν αφήσει ανοιχτό. Δεν είναι περίκλειστο. Για το τι θα συμβεί εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως μιλάμε για ένα κόμμα, το έχουμε πει ούκο λίγες φορές, που γράφει πάρα πολύ χαμηλά προς τον πάτο των δημοσκοπήσεων αυτή τη στιγμή. Είναι
3: μπορεί όμως να γίνει 1,5%,
2: αλλά φαίνεται ότι κάνουν μια προσπάθεια.
3: Να την ανοίξουν.
2: Σε πρώτη φάση, αυτό που κοιτάζουν είναι να κάνουν γρήγορα βήματα με την εκλογή των προσώπων που αναλαμβάνουν τις βασικές ευθύνες του κόμματος. Και να συγκροτήσουν ψηφοδέλτια. Εάν και εφόσον όμως δούμε οι εκλογές όντως να απομακρύνονται από το φθινόπωρο, από αυτό το σενάριο, γιατί ο Πρωθυπουργός το επαναλαμβάνει ότι θα γίνουν την Άνοιξη και ποιος ξέρει μπορεί να γίνουν και τον Μάιο ή τον Ιούνιο, τότε νομίζω θα δούμε νέο κύκλο ανακατατάξεων μέσα σε όλα τα κόμματα, και στο κυβερνητικό και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όπως θα δούμε βεβαίως και το πώς θα κινηθεί και ο Αντώνης Σαμαράς ως προς την δημιουργία κόμματος.
1: Και με ποιους. Θα έχει αυτό το ενδιαφέρον για να ολοκληρωθεί αυτός ο περιβόητος πολιτικός
3: κράτης. Ο κ. Σαμαράς, δηλαδή, φαίνεται ότι του αρέσει έτσι το μαρτύριο της σταγόνας όσον αφορά την, δηλαδή, να υποβάλλει.
2: Και ότι θέλει να πάει να
3: σου λέει, θα το κάνω όποτε θέλω
2: με την προκήρυξη των εκλογών.
3: Μπράβο, οπότε θέλω εγώ και όπως θέλω εγώ.
1: Και πήγε σε μια σταγόνα νερού.
3: Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Λέω. Διαβλέπω, δεν είπα ότι είναι σωστό.
1: Θα περιμένουμε βέβαια γιατί πραγματικά.
2: Στο ΣΥΡΙΖΑ εντωμεταξύ είδατε ότι δεν υπάρχει ακόμα το
1: εκεί, δεν έχω καταλάβει τι καταλαγή. Υπάρχει ή υπάρχει Δούρου. Εγώ μπερδεύτηκα. Λέει, εκλέγεται η Δούρου πρόεδρος. Έτσι.
2: Και να είναι με ένα λευκό.
1: Έτσι, τους 8. Με ένα λευκό στους 8. Να είναι καλά η κυρία Νότα που θα την βλέπω από πάνω και θα χαίρεται. Αλλά λέω ότι ποιο κυβερνά αυτό το κόμμα τελικά. Τριανδρία.
2: Η κοινοβουλευτική διανδρία, ομάδα σίγουρα είναι η κυρία Δούρου.
1: Δύο άντρε και μια γυναίκα.
2: Νομίζω ότι
1: ηγεσίας.
2: Η ισχυρό παίκτη στον αδύναμο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή τη στιγμή ο Νίκος Παπάς, διότι εκλέχθηκε γραμματέας από αυτά τα μέλη που έμειναν στην Κεντρική Επιτροπή. Άρα αυτός θα είναι που θα συγκαλεί την πολιτική γραμματεία, φαντάζομαι, εκτός αν έχουν άλλες διαδικασίες να ακολουθήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κύριος Πολάκης, με βάση την ομιλία του, αφήνει να νοηθεί ότι στηρίζει μέχρι νεοτέρας. Δηλαδή, αν δει ότι οι απόψεις του δεν είναι οι κυρίαρχες, εάν η αντιπολίτευση που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι του γούστου του, τότε ο κύριος Πολάκης είπε πάνω κάτω κάτι τέτοιο. Πρέπει να πω όμως ότι αν δούμε τα όργανα, είναι στελέχη του κυρίου Πολάκη και στην πολιτική γραμματεία.
1: Με ποσόστοση, ναι, θα έλεγα.
2: Τώρα δεν ξέρω αν είναι ποσόστοση.
1: Γιατί
2: πάντως, νομίζω στην ποσόστοση
3: κυρία,
2: δεν
3: η κυρία Δούρου θα παίξει ένα καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη φάση ανασυγκρότησης.
2: Με τον πρόεδρο της Βουλής,
3: του ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται αυτό ξεκάθαρο, ότι θα έχει έναν όχι επειδή είναι μόνο επικεφαλής και η ίδια φαίνεται ότι το θέλει και θα κάνει ό,τι μπορεί για να συγκροτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει.
1: Πώς θα έχει ενδιαφέρον να συνεχιστεί το σκληρό με τον κύριο Τσίπρα.
3: Ναι,
1: αυτό είναι δεδομένο.
3: Εγώ θεωρώ ότι είναι δεδομένο αυτό.
1: Ότι θα πάνε σε αντιπάλες με τον κύριο Τσίπρα, θα έχει ενδιαφέρον.
3: Φαίνεται ήδη από σήμερα.
1: Μέχρι το που θα πάει.
2: Το ενδιαφέρον που είπε η κυρία Δούρου με την ομιλία της στην Κεντρική Επιτροπή, κατά την άποψή μου, είναι το πώς περιγράφει την επόμενη μέρα των εκλογών. Της πρώτης και μοναδικής Κυριακής κατά τον κύριο Μητσοτάκη. Τι λέει λοιπόν, ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, δηλαδή και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ αρχίζει να αναπτύσσει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη νέα ηγεσία μια πολεμική εναντίον του κυρίου Τσίπρα, από την άλλη αφήνει ορθάνυχτο το παράθυρο για την όποια συνεργασία τις επόμενες ημέρες. Και ενώ ο κύριος Τσίπρας επιμένει και λέει μακριά καμία από μένα τα κόμματα και τα λοιπά, ένας όποιος θέλει.
1: Το βράδυ των εκλογών θα διαμορφώσει πολλές ισορροπίες, πολλές σχέσεις.
3: Μπορεί να αλλάξει και το σκηνικό και τις σχέσεις μπορεί να αλλάξει.
1: Εάν δεν πάει σε εκλογή η ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ από τη βάση, θα το δούμε μπροστά μας σε άλλα επεισόδια, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Και όχι ως μέλος του επικεφαλής του εκλογικού αγώνα ή του στρατηγού σχεδιασμού.
2: Είναι μέλος της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα. Ακριβώς. Όπως και άλλα και όλα στελέχη. Είναι μια στελέχη στην Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα. Και μην δούμε βεβαίως ένα νέο κύκλο συνομιλιών μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, που ανέλαβε να αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου, είπε χθες εδώ στο Άξιον και στο Δημήτρη Καμπουράκη το εξής. Ότι βεβαίως και με το ΠΑΣΟΚ και με άλλους. Άρα, ανοιχτό το πεδίο της συζήτησης. Έχει αρκετό ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν ή αν θα έχουν 5-6 μήνες μπροστά τους να συζητήσουν διάφορα.
1: Ευτυχώς που είναι καλοκαίρι και σέβονται τα μπάνια του λαού.
3: Τα μπάνια του λαού ξεκινάνε.
1: Θα πάρουμε μια ανάσα και θα αρχίσουμε τα μακροβούτια στη συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε, Θόφη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
1: Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε το πολιτικό μας πάνελ, που θα είναι η κυρία Άννα Ευθυμίου, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτη εκπρόσωπος του κόμματος Ελλάς, ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος, βουλευτής Ελληνικής Λύσης. Άξιον 24, μείνετε εδώ, επιστρέφουμε επόμενη μέρα σε λίγο.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
4: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
6: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
7: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
8: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
9: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
10: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
11: Όλα έχουν ανωδική τάση.
12: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
13: We'll be right back.
0: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
13: Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας και ισχυρές επιδόσεις την τετραετία 2022-2025. Δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Actor. Αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου 650 εκατομμύρια ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 20 Ιουλίου και λήξη 22 Ιουλίου. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
14: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
15: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
16: Θάλασσες θα φτιάξω.
14: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
17: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
18: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
17: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
18: You're gonna feel it change, right?
17: Yeah.
18: Beautiful. There you go.
17: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
0: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
19: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
20: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
21: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
22: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
20: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
19: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
19: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Επιστρέψαμε.
1: 24, επόμενη μέρα και επιστρέψαμε τους καλεσμένους μας. Ευχαριστούμε την κυρία Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, βουλευτή Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας.
3: Καλησπέρα σας.
23: Πολύ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ και την
3: εμείς ευχαριστούμε.
1: Τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Φαραντούρη.
1: Τον κύριο Στέλιο Φωτόπουλο, βουλευτή Ελληνικής Λύσης, ο οποίος μου υπενθύμησαν από τις που είναι υποψήφιος ο καθένας, γιατί μπορεί να έχουμε εκλογές στο Σεπτέμβριο Ανατολική
24: Αττική. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδοπούλου.
1: Αποφασίσει ο κύριος Τσίπρας και η εκλογική επιτροπή θα σχηματιστεί, το ενδιαφέρον θα είναι στη Δυτική Αθήνα, εκεί έτσι κι αλλιώς κινείται όλη αυτή την περίοδο. Καλή δύναμη, αν πάνε οι εκλογές στο φθινόπωρο. Κύριε Ευθυμίου, συμμετείχατε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, κύριο Μητσοτάκη, να λέει ότι δεν θα πάμε σε εκλογές το φθινόπωρο όπως γράφεται, ακούγεται, συζητείται. Εσείς πιστεύετε ότι θα το τηρήσει και θα πάμε την άνοιξη του 27.
23: Πάντοτε ήμουν από δώσω ότι θα το τηρήσει ο Πρωθυπουργός. Το πιστεύω αυτό. Το βλέπω ούτως ή άλλως και από το σχεδιασμό της Βουλής, των νομοσχεδίων, όλος ο προγραμματισμός πώς γίνεται. Άρα εκτιμώ ότι προφανώς ο χρόνος είναι αυτός που εκφράζεται από τα πλέον επίσημα χείλη που είναι αυτά του Πρωθυπουργού. Και ό,τι άλλο, βέβαια όλα αυτά είναι σε μια κατάληξη, κατάσταση δυναμική. Αλλά ο Πρωθυπουργός το έχει πλήρως, το έχει ξεκαθαρίσει. Τώρα, αν κάτι προφανώς προκύψει, αυτό δεν σημαίνει ότι πάμε σε προώρες εκλογές, γιατί έχουμε τους ή άλλους μπει σε μια μακρά παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, που το μήνυμα που πήραμε από τον Πρωθυπουργό είναι ότι μπορεί να έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27, όμως τρέχουμε, λες και έχουμε αύριο εκλογές. Και αυτό είναι το μήνυμα, το σωστό, τρέχουμε πραγματικά, λες και έχουμε αύριο εκλογές, τόσο σε επίπεδο κυβερνητικού έργου. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι εμείς τώρα έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας, ένα χρόνο κυβερνητικής θητείας στην ουσία, άρα έχουμε πράγματα να ολοκληρώσουμε, αλλά και σε επίπεδο επαφής με τους συμπολίτες μας για να μπορέσουμε ακριβώς το κυβερνητικό μας έργο να το δώσουμε σε όλη την κοινωνία, να το κοινοποιήσουμε σε όλη την κοινωνία.
3: Κύριε Φαραντούρη, άκουσα τον Πρωθυπουργό στην κοινωνιστική ομάδα και έριξε τα βέλη του στο ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, είπε την έκφραση στο δίθεν σοβαρό ΠΑΣΟΚ.
2: Τι θα έκανε. Στο ΠΑΣΟΚ θα έκανε τα βέλη του. Πού θα τα έκανε.
3: Ναι, πάλι είναι... αναφέρθηκε σε 13η σύνταξη, στη μη κοστολόγηση του προγράμματος από το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Δηλαδή, γιατί δεν πάτε το πρόγραμμά σας, αυτό εννοεί ο Πρωθυπουργός, στο Γενικό Λογιστήριο, να κοστολογηθεί.
2: Λοιπόν, καταρχάς, προφανώς ο Πρωθυπουργός τα βέλη του θα τα στρέψει προς το ΠΑΣΟΚ και τα χάδια του οπουδήποτε αλλού. Γιατί τα βέλη του τα στρέφει κάποιος εκεί που φοβάται. Και η Νέα Δημοκρατία, κακά τα ψέματα, φοβάται έναν σοβαρό, στιβαρό πόλο που μπορεί να συσπυρώσει δυνάμεις και έχει πρόγραμμα. Έχει κυβερνητική εμπειρία, έχει κυβερνησιμότητα στο DNA του, έχει περιφερειακή συγκρότηση, οργάνωση και είναι έτοιμο για εκλογές ανά πάσα στιγμή. Ναι, και αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι,
2: τώρα,
3: αλλά,
2: ως προς τα...
3: αλλά με στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο.
2: Θα τα πούμε, θα τα πούμε όλα.
3: Όχι, συγγνώμη σας διακόπτω, γιατί λέτε ότι φοβάται
2: όμως,
3: ο κ. Μητσοτάκης.
2: Όχι, προφανώς η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, θα στρέψει τα βέλη της εκεί που φοβάται και τα χάδια της εκεί που τη βολεύει.
1: Μην το λέτε δεύτερη φορά. Ποιον χαϊδεύει η κυβέρνηση. Εγώ είπα να μην μιλήσω, να σας ακούσω. Ποιον χαϊδεύει, γιατί να χτυπά και τον κύριο Τσίπρα.
2: Είναι το μόνο σίγουρο πάντως ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποτελέσει αυτή τη στιγμή τον σοβαρό, αξιόπιτο, στιβαρό, εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης. Για τους λόγους που σας είπα πριν. Και επειδή ο Πρωθυπουργός ξορκίζει τη 13η σύνταξη, που εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι οι χυμαζόμενοι συνταξιούχοι μας τη δικαιούται. Και επειδή τα υπερπλεονάσματα που παρουσιάζει η κυβέρνηση και κυρίως όλα τα υπόλοιπα μαρτυρούν περί της ανάγκης να δοθεί επιτέλους η 13η σύνταξη, το ΠΑΣΟΚ πήρε αυτή την πρωτοβουλία και κατέθεσε αυτή την πρότασή του. Με αίσθημα ευθύνης και όχι λαϊκισμό, με ένα νόμο και με ένα άρθρο, αύριο 13η σύνταξη.
3: Τμηματικά.
2: Είπαμε, τμηματικά, πρώτος χρόνος, τρίτος χρόνος, τόσο κοστίζει. Εγώ, κυρία Κάτσου, επειδή με ρωτήσατε, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Και διημάς, θέλω να ρωτήσω την κυβέρνηση. Τα 400 εκατομμύρια, 415 για την ακριβία, που επιβλήθηκαν πρόστιμο λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2025, πριν από ένα χρόνο. Συν 400 εκατομμύρια πρόστιμο λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ, της λαθροχειρίας, της καθυστέρησης, όλου αυτού του αλαλούμ που ζούμε τα τελευταία χρόνια εδώ στη χώρα μας και ο αγροτικός κόσμος ακόμη περισσότερο. Σύνολο 700 εκατομμύρια πέρυσι, πρόστιμο. Έχει κοστολογήσει η κυβέρνηση από που θα βγουν? Ποιος θα τα στηριχθεί? Τα νοσοκομεία? Τα σχολεία? Οι δρόμοι? Ποιος θα τα στερηθεί τα 700 εκατομμύρια πρόστιμο, ο ΠΚΠ.
3: Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω.
23: Ναι, εγώ θα σας απαντήσω.
2: Και εν πάση περιπτώσει, όπως σας είπα πριν, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει μια ολοκληρωμένη αναλογιστική μελέτη, η οποία είναι ρυθμισμένη στο PASOK.gr. Την παρουσίασε ο πρόεδρός του, Νίκος Ανδρουλάκης, την προηγούμενη εβδομάδα, σε μια μεγάλη, ανοιχτή, δημόσια εκδήλωση, μαζί με εξαιρετικούς συναδέλφους, με αναλογιστικές μελέτες, πού θα βρεθούν τα χρήματα.
1: Κύριε Φαραντούρη, θα την πάτε, αυτό που λέει η κυβέρνηση, εντάξει, θα την πάτε στο λογιστήριο του κράτους.
2: Εντάξει. Κύριε Λευτέρη, όλα αυτά που λέει η κυβέρνηση είναι λίγο άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Να την πάμε οπουδήποτε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τα στοιχεία μας είναι ανιρτημένα και δείχνουν ότι με τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε, επαναλαμβάνω, ούτε με ένα νόμο και με ένα άρθρο, αλλά τμηματικά, 120 δόσεις έχουμε θεσπίσει για τον ΕΦΚΑ, θα δημιουργήσουν ρευστότητα, θα δημιουργήσουν έσοδα, θα δημιουργήσουν μία ροή χρηματοδοτική στα ταμεία, υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ δεν είναι προτάσεις στο πόδι. Είναι προτάσεις που τις έχει ανάγκη ο τόπος, χωρίς κανένα ψήγμα λαϊκισμού και χωρίς κανένα ψήγμα προχειρότητας και
3: δημοσιασμού. Θα ξανάρθουμε σε εσάς. Πάμε στον κύριο Φωτόπουλο.
1: Ναι. Κύριε Φωτόπουλε, εσάς υπονοούσε ο κύριος Φαραντούρης ότι χαϊδεύει. Είχαμε εδώ καλεσμένο προχθές την κυρία.
3: Την κυρία. Εγώ ρώτησα,
1: δεν μου απάντησε.
4: Κύριε Φαραντούρη, μας εννοούσατε.
1: Ποιος χαϊδεύει, γιατί είχαμε προχθές.
2: Ώστε να αποδείξει και η ζωή ποιος.
1: Ποιο χαϊδεύει ποιο. Είχαμε προχθές την κυρία Λατινοπούλου καλεσμένη.
2: Τα χαϊδολογήματα
1: και είπε ξεκάθαρα.
2: Και ποιον θεωρεί αντιπαλό τη.
1: Θα χρησιμοποιήσω τη φράση που χρησιμοποιούσε εκείνη, δεν την υιοθετώ. Ότι είπε το σκυλάκι του Μητσοτάκη είναι ο Βελόπουλος. Και θα τον χρειάζεται να βοηθάει.
4: Θέλετε να μιλάμε με τέτοιου είδους όρους.
1: Σας είπα, δεν το υιοθετώ.
4: Δεν νομίζω, τουλάχιστον από ό,τι σας έχω παρακολουθήσει, ότι χρησιμοποιείτε
1: στην Ελλάδα. Όχι, γι' αυτό είπα ποιο το απέδωσε. Δεν το υιοθετούμε, το είπαμε κιόλας.
4: Πολύ ευχαρίστως με τον κύριο Φαραντούρη να γίνω συνομιλητής και νομίζω ότι είναι και χαρά μου.
1: Α, δεν θέλετε να απαντήσετε την κυρία Λατινοπούλου.
3: Όχι, θα μπορούσατε να συμπερνήσετε τον κύριο Μητσοτάκη.
4: Εμείς σε καμία περίπτωση. Νομίζω ότι από τα 7 χρόνια που είμαστε στη Βουλή έχουμε αποδείξει ότι την πιο σκληρή κριτική στον κύριο Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή του την κάνουμε εμείς. Στα 3 τελευταία χρόνια περίπου που εγώ είμαι βουλευτής, ήδη από τις προγραμματικές δηλώσεις έχουμε καταθέσει πρόγραμμα, έχουμε καταθέσει προτάσεις και είναι κάτι το οποίο έχει αναδειχθεί και έχει αποδειχθεί μέσα στο Κοινοβούλιο. Το αν εμείς συμπράττουμε με τον κύριο Μητσοτάκη μπορείτε να το δείτε πάρα πολύ εύκολα από τα στατιστικά των ψηφοφοριών στην Ελληνική Βουλή. Είμαστε μετά το ΚΚ το κόμμα με τις λιγότερες θετικές ψήφους στην κυβέρνηση. Άρα, τα περί σύμπραξης με την κυβέρνηση ή με τη Νέα Δημοκρατία συνολικότερα και στο Ευρωκοινοβούλιο, κύριε Φαραντούρη, και εσείς μπορείτε να το επιβεβαιώσετε, τα επιστρέφω στον κύριο Λατινοπούλου.
3: Κύριε Παπαδοπούλου.
1: Ακούσα τι είπε. Εγώ να πω να πάρω την μπάσα του κύριου Φαραντούρη.
3: Με ένα
1: νόμο και ένα άρθρο. Λαϊκίζετε με ένα νόμο και ένα άρθρο.
5: Φαντάζομαι ο κύριος Φαραντούρης κάνοντας αυτό το σχόλιο μάλλον έχει μια αυτοκριτική διάθεση, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν ενημερώθηκε για αυτή την επιχειρηματολογία απολύτως όψιμα. Τη γνώριζε και παλαιότερα που ανήκε σε έναν άλλο χώρο. Εγώ μάλιστα δεν ανήκα τότε σε αυτό το χώρο, αλλά ας συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
6: Επειδή αναφερθήκατε σε μένα,
5: αξίζει να συζητάμε την επιχειρηματολογία αυτή. Πότε ακριβώς την αναπτύξατε και την
6: Πού ενταχθήκατε, κύριε Φαραντούρη, όμως. Δεν άσκησα διακυβέρνηση της χώρας.
5: Και έχει επειδή, ενδιαφέρον.
6: Και επειδή πολλά πράγματα εμφανίζονται σήμερα σαν λαγή από τα καπέλα, για παράδειγμα, κατάργηση πανελληνίων με ένα νόμο και με ένα άρθρο και άλλα που μπορούμε να συνεχίσουμε να συζητάμε, σας επαναλαμβάνω ότι εγώ δεν είμαι θειασότης του ενός νόμου και του ενός άρθρου.
5: Αυτό, αποδείχθηκε ωστόσο, στην πράξη ότι θα έπρεπε να το είχατε πει στον εαυτό σας πολύ νωρίτερα.
6: Με συγχωρείτε, μπορεί να το έχω πει αρμοδίως και εκεί που
5: κάνετε μια αυτοκριτική. Το να αναπτύσσετε αυτοκριτική αυτή την επιχειρηματολογία.
6: Την αυτοκριτική πρέπει
5: όταν
6: να την κάνω.
5: Όταν έχετε υπάρξει στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ μου προκαλεί μια μεγάλη
6: εντύπωση. Πάρα πολύ. Αλλά αυτά που λέω αφορούν διακυβέρνηση του τόπου, στην οποία δεν συμμετείχα, όπως γνωρίζετε πολύ καλά.
5: Στην οποία όμως εκ των υστέρων δώσατε τη στήριξή σας. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Άρα σήμερα κάνετε μια αυτοκριτική από ό,τι φαίνεται στον εαυτό σας.
6: Κάνω κριτική. Η αυτοκριτική έχει άλλη διάσταση. Εγώ το 2023. Εγώ το
5: 2023.
6: Είναι όμως μια τοποθέτηση σαφής και ειλικρινής. Το 2023. Στρατεύτηκα σε μια προσπάθεια συσπήρωσης δημοκρατικών δυνάμεων, η οποία απέτυχε για πολλούς λόγους που ευχαρίστω να συζητήσουμε.
5: Αυτό ακριβώς όμως σας λέω, κύριε Φαραντούρη, ότι όταν συμμετείχατε σε αυτή την προσπάθεια, αυτή την επιχειρηματολογία τη γνωρίζατε.
6: Ο ένας
5: το να συναναπτύσσετε σήμερα αφορά μια τεράστια απορία.
6: Αφορά ανθρώπους που επιλέγουν να επαναλάβουν πράγματα τα οποία φάνηκαν τα αδιέξοδά τους στο πολύ πρόσφατο παρελθόν.
3: Κυρία Παδοπούλου, σήμερα παρουσιάσατε όλο το σχεδιασμό σας για την παιδεία, την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, την αναβάθμιση του απολυτηρίου. Και σας ρωτώ ευθέως, είστε υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων?
5: Κυρία Γκάτζου, σήμερα η ελληνική αριστερή συμπαράταξη αυτό που επιδίωξε να κάνει και νομίζω ότι επιτυγχάνει να το κάνει είναι να απαντήσει στα πολύ μεγάλα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, μεταξύ των οποίων είναι και το εκπαιδευτικό σύστημα και η παιδεία. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες παραδοχές. Ποιες είναι αυτές? Ότι το δημόσιο σχολείο αυτή τη στιγμή έχει απαξιωθεί. Ότι το λύκειο έχει γίνει ένας χώρος στο οποίο τα παιδιά για 3 χρόνια πραγματοποιούν έναν αγώνα δρόμου και οι ελληνικές οικογένειες πληρώνουν τεράστια κόστη ιδιωτική δαπάνη για την παραπαιδεία, 1 δις σχεδόν το χρόνο για την προετοιμασία τους για το πανεπιστήμιο. Από εκεί και πέρα επίσης οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που σηκώνουν ένα τεράστιο βάρος αυτή τη στιγμή. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι με ελάχιστα χρήματα δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν τον μήνα. Οι μισθοί τους είναι εξευτελιστικοί για τον ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν.
1: Ενώ την ίδια στιγμή. Στους καθηγητές και στους δασκάλους, αν αύριο το πρωί γίνεται κυβέρνηση.
5: Η πρότασή μας, θέλω να πω το εξής όμως για τους καθηγητές και τους εκπαιδευτικούς, ότι την ίδια στιγμή βρίσκονται υπό καθεστώς φόβου με το πλαίσιο της αξιολόγησης που τους έχει επιβληθεί. Είμαστε υπέρ υπέρ της αξιολόγησης, αλλά μιας αξιολόγησης η οποία θα κάνει καλύτερο το σχολείο. Όχι θα είναι τιμωρητική έναντι των εκπαιδευτικών. Από εκεί και πέρα έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση για τους εκπαιδευτικούς, η οποία είναι η ένταξή τους στο ειδικό μισθολόγιο. Ειδικά, ειδικότερα τα ποσά θα τα αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση.
1: Δεύτερο, αυτό που σας
5: δείξει,
1: κυρία Κάτζου. Γιατί δέχεστε πολύ σκληρή κριτική από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Αριστερά και υποθέτω από τα κόμματα που βρίσκονται αριστερά σας. Αυτό, γι' αυτό και η κυρία Κάτζου το είπε. Ναι. Να καταλάβουμε, υπάρχει μια σαφέστατη αλλαγή σε αυτά που έλεγε ο κύριος Τσίπρας πριν αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ και δημιουργήσει την Ελλάς, που ήταν κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σήμερα διάβασα και άκουσα με προσοχή τις προτάσεις του τομέαρχης της Ελλάς, που είπε ναι, δεν θα κλείσουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, θα τα αφήσουμε να λειτουργούν όπως λειτουργούν, αλλά δεν θα ψηφίσουμε το άρθρο 15. Είναι αυτή η θέση πλέον της
5: Ελλάς. Πρώτη στο μέλημά μας για εμάς είναι η θωράκιση και ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστημίου. Δεν θα προχωρήσαμε ποτέ, σας απαντώ αμέσως, δεν θα προχωρούσαμε ποτέ στην ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Μάλιστα. Ωστόσο, δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, με τις αποφάσεις της συγκεκριμένης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αντιλαμβάνεται την παιδεία ως εμπόρευμα στην πραγματικότητα, και το είδαμε αυτό με τον νόμο Πιερακάκη, αλλά και Κεραμέως που θίγει και άλλα ζητήματα σε σχέση με το αυτοδιοίκητο, υπάρχει μια τετελεσμένη κατάσταση. Εμείς αναλαμβάνουμε μια ευθύνη. Μια ευθύνη απέναντι στην ελληνική οικογένεια, απέναντι στα παιδιά. Ερχόμαστε να αναμορφώσουμε το πλαίσιο με τροποποίηση του νόμου Πιερακάκη και Κεραμέως, ακριβώς για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν μεγαλύτερες εγγυήσεις και δικλείδες σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και ότι θα παρέχουν υψηλού επίπεδου και ποιότητας εκπαίδευση. Διότι υπάρχει ένα τετελεσμένο και προκειμένο να υπάρχει ασφάλεια δικαίου κατόπιν και της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό.
23: Κύριε Ευθυμία, θέλετε να απαντήσετε.
1: Ακούσατε τον πρώτο κύκλο.
23: Τον πρώτο κύκλο, τον κύριο Φαραντούρη, τον κύριο Φωτόπουλο, την κυρία Παπαδόπουλο.
7: Ναι, τώρα, ας ξεκινήσουμε. Δεν ρωτήθηκε κάτι άλλο, γιατί την κυρία Λατινοπούλου ρωτήθηκε, οπότε...
23: Ναι, για το χάιδεμα.
1: Για σας
23: το χάιδεμα είναι. Έχω να απαντήσω. Λοιπόν, ας επικεντρωθούμε σε δύο στοιχεία. Το επάνω σε αυτό που προς τώρα τοποθετήθηκε η κυρία Παπαδοπούλου, κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ακράδαντα, βαθιά μου πεποίθηση είναι ότι μία μεταρρύθμιση για να κριθεί επιτυχημένη ή όχι, περνάει από την κοινωνία. Η μεταρρύθμιση των μη κρατικών πανεπιστήμιων έχει περάσει από την κοινωνία. Όπως είπε η κυρία Παπαδοπούλου, έχει δημιουργήσει τετελεσμένα γεγονότα. Έχει λοιπόν πάρει την επιδοκιμασία της κοινωνίας. Έτσι λοιπόν, για μας αυτό είναι σημαντικό
5: για
23: και το κρατάμε για την κυβέρνηση.
5: Σας
23: διέκοψα για την κυβερνητική μας πολιτική. Τώρα, αν θέλουμε να το αξιολογήσουμε από την πλευρά της Ελλάς, μπορούμε να πούμε ότι αυτό έχει κριθεί από την κοινωνία και έρχεται τώρα η Ελλάς, ενώ ο κύριο Τσίπρας υπηρετούσε κάτι άλλο ως πρόεδρος τότε και πρωθυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Πρωθυπουργός της χώρας και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπηρετούσε κάτι άλλο. Έρχεται τώρα και αλλάζει θέση, γιατί ακριβώς είδε ότι αυτή η μεταρρύθμιση έχει γίνει αποδεκτή από την κοινωνία. Αυτό νομίζω ότι είναι χάιδεμα αυτιών και λαϊκισμός. Ένα κομμάτι προς αυτό. Τώρα και το τι χαϊδεύουμε εμείς και πού το ξεύουμε τα βέλη μας. Εμείς δεν επιλέγουμε αντίπαλο. Δεν είναι ο στόχος μας η επιλογή αντιπάλου ως στρατηγική πολιτική πορεία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κοιτάξουμε μπροστά. Εμάς το είναι ή Μητσοτάκης, ή Ανδρουλάκης, ή Τσίπρας, ή Βελόπουλος, οποιοδήποτε είναι. Δεν χαϊδεύουμε, ούτε κάνουμε επιλεκτικές κινήσεις χαϊδέματος. Όχι, αυτή τη στιγμή εμείς κοιτάμε την αυτοδυναμία. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος.
8: Είναι εφικτός ο στόχος.
23: Ναι, πιστεύω ότι είναι εφικτός ο στόχος. Πραγματικά το πιστεύω ότι είναι εφικτός. Υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή.
8: Δεν είναι ένα στοίχημα, γιατί ο κ. Μαρκόπουλος έβαλε μια γουρνοπούλα στοίχημα. Έτσι, αυτό έβαλε ότι θα πάρουμε την πρώτη Κυριακή. Το κάνω, το λέω χαριτολογώντας βέβαια. Αλλά όντως έβαλε στοίχημα.
23: Αλήθεια. Εμείς που είμαστε από τα βουνά θα βάλουμε κατσίκι λοιπόν.
8: Ναι, ναι.
1: Αφήστε τα κακόμοιρα τα ζώα να ζήσουν. Δεν χρειάζεται να σφάξετε όλοι. Να σα ρωτήσω κάτι που διάβασα την ομιλία του κ. Μητσοτάκη και μου κάνει εντύπωση και νομίζω ότι θα πρέπει να απαντήσουν και οι άλλοι καλεσμένοι. Λέει ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του σήμερα σας, κατέρευσε ένας ακόμη πύργος από λάσπη που έχτιζε επί μήνες η αντιπολίτευση. Οι εργολάβοι της τοξικότητας να αναλογιστούν για το πώς διέσυναν συναδέλφους τους με τις αθλειότητές τους, προσφέροντας ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας για να φτάνουμε σε εμπισμούς και σε δολοφονίες όπως η Βάγια Νέστορα. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ υψηλή κατηγορία για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι επί της ουσίας τροφοδοτούμε την τοξικότητα και τα όσα λένε, και με αφορμή το σκάνδαλο του ΠΚΠ είναι αυτή η τοποθέτησή του, φτάσαμε σε μια δολοφονία ενός ανθρώπου. Έχουν σχέση το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Παραντούρης, η κ. Παπαδοπούλου, ο κ. Φωτόπουλος με την τρομοκρατία ή με τη βία.
23: Κοιτάξτε, πάντοτε το να εμποτίζεις το δημόσιο βίο και τον πολιτικό διάλογο με τοξικότητα έχει παρενέργειες. Προφανώς έχει συνέπειες. Αυτό είναι αυτοπόδεικτο. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια σε αυτό. Και δυστυχώς η αντιπολίτευση, το σύνολο της αντιπολίτευσης, έχει τροφοδοτήσει με πάρα πολύ τοξικότητα τον πολιτικό βίο τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή,
9: είναι μόνο της αντιπολίτευσης αυτή η τοξικότητα που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.
23: Κοιτάξτε.
9: Αυτή είναι η κυβέρνηση.
10: Με τον κύριο Γεωργιάδη στην
23: κυβέρνηση. Θα σας πω. Σε ό,τι αφορά την τοξικότητα, εγώ θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τα ξυλόλια και τα βαγόνια που χάθηκαν. Τις προτάσεις μορφής της 2 του κυρίου Ανδρουλάκη, που συντάχθηκε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, που η οποία έχουμε δει τις παρουσίες της στη Βουλή, με πόσο μένος στρέφεται κατά της κυβέρνησης. Το ίδιο προφανώς ταυτίστηκε και ο κύριος Ανδρουλάκης σε αυτό το σημείο. Από εκεί και πέρα είμαστε πάρα πολύ σκληρά λόγια έχουν υποθεί. Πληγώνουν, ξέρετε, τα λόγια, έτσι. Το να σε λένε συμμορία, κυβέρνηση ποντίκων, τον Πρωθυπουργό Αρχιερέα της Διαφθοράς, μαφία να μας λένε. Αυτά είναι πολύ σκληρά λόγια. Προφανώς τώρα και σας λέω έχουν συνέπειες όταν έτσι. Και προφανώς χρειάζονται και μια απάντηση. Όχι απάντηση με τοξικότητα.
1: Και εμείς φράσεις, δεν... ξενόδουλο το ΠΑΣΟΚ, τα έχει πάρει ο Τσίπρας. Βοηθούν αυτό που λέτε εσείς
23: και
1: την τοξικότητα.
23: Εγώ θα εμείνω στο θεσμικό τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση λειτουργεί και στην αντιμετώπιση του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, περιμένοντας τη δικαιοσύνη, και στην αντιμετώπιση του ΠΚΠ χωρίς να προδικάσει. Ήδη οδηγήθηκαν σε άρσεις ασυλιών, γιατί ήδη το ζήτησαν. Οι βουλευτές, 13 στο σύνολο βουλευτές, οι 9 δεν υπήρξαν καν ενδείξεις ενοχής. Τέθηκε στο αρχείο. Άρα γι' αυτό είναι απολύτως. Εμείς δεν πανηγυρίζουμε. Κοιτάξτε, δεν πανηγυρίζουμε και αναλαμβάνουμε τις ευθύνες. Ορίστε, ναι.
9: Η δικαιοσύνη δικάζει και καταδικάζει.
23: Όχι όμως κανένα άλλο κόμμα, ούτε σαφώς η κυβέρνηση.

0: όλες αυτές τις επιθέσεις που βλέπουμε ότι είναι ανεπόστητες, γιατί το σήμερα είναι ο ένας, αύριο μπορεί να είναι ο άλλος και είναι πάρα πολύ απλό. Και αυτό μας, και είναι σημαντικό να το θέσουμε στο δημόσιο διάλογο, όπως με βάση αυτό που έγινε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που τέθηκαν στο αρχείο, είναι να θέσουμε κάτι που είπε και ο κύριος Τσιάρας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή, δηλαδή μέχρι πού φτάνει και πού σταματάει και πού ποινικοποιείται και πού. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να προστατεύσουμε και το ρόλο του βουλευτή. Και νομίζω ότι έχουμε κοινό. Πρέπει να έχουμε ένα κοινό τόπο αφετηρίας.
1: Κυβέρνηση υποδίκων, όλες αυτές οι βαριές εκφράσεις. Συνεχίζεται να επιμένει αυτές τις εκφράσεις.
2: Πρέπουν στελέχη του Πασόκ, όπως ένα κομμάτι, να ζητήσουν συγγνώμη από τους 9 συναδέλφους τους.
1: Το ζητάει η κυβέρνηση.
2: Ναι, που ζητάει η κυβέρνηση ή όχι.
1: Δεν είναι βαριές κουβέντες αυτές.
3: Θα απαντήσω σε όλα. Ένα σύντομο σχόλιο για τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα. Οι μεταρρυθμίσεις για να πετύχουν χρειάζονται μια ευρύτερη κοινωνική συνένεση και κοινοβουλευτική. Και οι μάχες προφανώς γίνονται εντός Βουλής, αλλά και στην κοινωνία. Οι συνενέσεις πρέπει να είναι και στην κοινωνία, μετά από εθνικό διάλογο, ιδίως για ζητήματα ευαίσθητα όπως η παιδεία, η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η είσοδος στα πανεπιστήμια μας. Και σας μιλάω όχι μόνο σαν πανεπιστημιακός, κυρίως σαν γονιός. Εμείς λοιπόν πριν από 10 μέρες καταθέσαμε την πρότασή μας την ολοκληρωμένη, τη δημόσια, για το εθνικό απολυτήριο, πώς ακριβώς οραματιζόμαστε ένα δημόσιο σχολείο, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο και την εισαγωγή των παιδιών μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Χωρίς πυροτεχνήματα, χωρίς ανέξοδες εξαγγελίες, αλλά με πρόγραμμα. Και το λέω αυτό διότι στην πρόταση που ακούσαμε σήμερα από τους συναδέλφους περί κατάργησης ενός παροχημένου συστήματος που είναι οι πανελλήνιες και χρειάζεται επιγόντως αναμόρφωση, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με σοβαρότητα, χωρίς να καλλιεργούμε φρούδες ελπίδες σε χιλιάδες νέους εφήβους και στους γονείς τους, ότι την επόμενη μέρα καταργούνται οι πανελλήνιες. Εμείς λέμε εθνικό απολυτήριο, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη συνολικά την δράση και την αξιολόγηση του μαθητή στο λύκειο και παράλληλα με ένα σύστημα εισαγωγής, το οποίο σιγά σιγά θα δώσει τη θέση του σε αυτό το σύστημα του εθνικού απολυτηρίου, θα εξυγχρονιστεί ο τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Μάλιστα. Υπάρχει όμως μια γενής αντίφαση, κυρία Κάντζου, αν μου επιτρέπετε. Δεν μπορείς την ίδια στιγμή που θεωρείς ότι η διάταξη του συντάγματος είναι απορριπταία να αποδέχεσαι τον εφαρμοστικό της νόμο και να λες ότι εγώ θα κρατήσω τη διάταξη του συντάγματος, δεν αλλάζω το σύνταγμα, αλλά κρατάω τον εφαρμοστικό του νόμο. Αυτό που μας είπαν οι συνάδελφοι της Ελλάς σήμερα. Αυτό είναι θεσμική, νομική και εξόφθαλμη αντίφαση.
2: Εντάξει.
3: Διότι ουσιαστικά μας λένε ότι το άρθρο του συντάγματος είναι ένα άδειο πουκάμισο που είτε υπάρχει εκεί είτε δεν υπάρχει, δεν χρειάζεται να το πειράξουμε. Εμείς αντίθετα στο ΠΑΣΟΚ λέμε ότι πρέπει η νομική βάση του εφαρμοστικού νόμου να συμβαδίζει με τη συνταγματική διάταξη. Γι' αυτό λέμε ότι χρήζει αναθεώρηση.
2: Λέτε, ας φύγει τώρα η
3: συζήτηση. Εμείς λέμε.
4: Το μεγαλύτερο μέρος της κριτικής όταν συζητήσαμε για το νομοσχέδιο Πιερακάκη ήταν το γεγονός ότι έφεραν έναν εφαρμοστικό νόμο χωρίς να έχουμε αλλάξει το Σύνταγμα.
1: Προσέξτε, δεν κρίθηκε συνταγματικά.
3: Η διατύπωση του Συντάγματος είναι τόσο σαφής. Και ο εφαρμοστικός νόμος.
2: Αφήστε από το να τελειώνουμε αυτή τη
3: στιγμή. Προσέξτε, εμείς έχουμε διαφορές.
1: Γιατί το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να είναι απόλυτο.
3: Όχι, όχι, κυρία Ευθυμίου.
1: Και χαίρομαι που μιλάτε για πολιτικές συνεννήσεις.
3: Το ΠΑΣΟΚ.
1: Αλλά δεν το
3: δεν τις απορρίπτω ποτέ, δεν τις απαιρετά. Αλλά να μιλάμε σε μία βάση στιβαρή. Όχι οι συνενέσεις στο φτερό. Για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ διαφωνεί με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης σε μεγάλο βαθμό.
1: Δεν μου απαντήσετε.
3: Εμείς θεωρούμε, όχι επειδή με προκάλεσε η κυρία Ευθυμίου, να απαντήσω και σε εσάς και στην κυρία Ευθυμίου.
1: Για την κυβέρνηση υποδίκων, μαφία, εγκληματική οργάνωση.
3: Θεωρεί ότι χρήζει αναθεώρηση η διάταξη του συντάγματος με τις δικλείδες που έχουμε εξηγήσει.
1: Εξήγησε, κύριε Παπαδόπουλο, τι εννοεί. Θα εξηγήσει όμως πάλι.
3: Εμείς θεωρούμε ότι χρειάζεται η πρωτείνουσα βουλή και η αναθεωρητική βουλή να έχει αυξημένες πλειοψηφίες και όχι στο φτερό να αποφασίσουμε κάτι.
2: Αλλά ξέρετε πόσα χρόνια συζητάμε το άρθρο 15.
3: Όλα τα εκεί. Μα πούσα τα μαλλιά μου. Να θυμίσω κάτι. Να θυμίσω κάτι. Θυμάστε πριν από μερικά χρόνια που είχε συμφωνηθεί η αναθεώρηση του άρθρου 16 και τελευταία στιγμή. Ορίστε.
2: Δεν το ψήφισε το ΠΑΣΟΚ τότε.
3: Μισό λεπτάκι.
2: Το μισό ΠΑΣΟΚ συμφωνεί.
3: Θυμάστε τι είχε γίνει τότε. Εγώ σας λέω μερικά χρόνια πριν. Επί Προεδρίας Βουλής Τραγάκη, όπου αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ μετά από παρέμβαση του Βαγγέλη Βενιζέλου τότε και του Γιώργου Παπανδρέου, διότι καταμετρούνταν ψήφοι και βουλευτές που δεν υπήρχαν σε μια διαδικασία που τυνάχθηκε στον αέρα με φήμη του Προεδρείου τότε. Θέλουμε να τα θυμηθούμε όλα. Άρα το Πασόκ.

0: Όχι, όχι.
1: Πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
2: Α απαντήσετε αυτό που σα ρώτησε η κυρία Τάδη όμω και θα επιστρέψουμε στα υπόλοιπα. Γιατί κλέβετε χρόνο με αυτή την τακτική.
0: Να σταματήσω τώρα.
2: Όχι, θα απαντήσετε στο ερώτημα.
1: Απαντήστε, λέω. Ο Πρωθυπουργό σήμερα έχει στα βέλη του. Και στο Πασόκ φυσικά. Γιατί οι εκφράσει αυτέ που χρησιμοποίησε σήμερα ο Πρωθυπουργό. Είχαν χρησιμοποιηθεί και από τον κύριο Ανδρουλάκη και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
0: Ακούστε, κυρία.
1: Τα παίρνετε πίσω. Αυτό ζητάει ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά να ζητήσετε μια συγγνώμη. Γιατί κρεμάστηκαν κάποιοι και οι άνθρωποι στα μανταλάκια. Αυτό είπε και η κυρία Ευθυμίου, αν κατάλαβα καλά.
0: Εντός Βουλής και εκτός Βουλής, αλλά εντός Βουλής.
1: Είναι βαρύ αυτό.
0: Εκεί που δίνονται οι μάχες οι κοινοβουλευτικές. Ναι. Και σας θυμίζω ότι εντός Βουλής το ΠΑΣΟΚ έχει στυλιτεύσει εκτροπή και διολίσθηση. Όπως πέρυσι, τέτοια εποχή που με την επιστολική ψήφο. Η οποία αποτελούσε μια διολίσθηση του κοινοβουλευτισμού.
1: Δεν μου απαντάτε.
0: Θα σας απαντήσω. Πέρασε στον ντούκου ευθύνη υπουργών.
1: Ναι.
0: Τα θυμάστε. Εμείς λοιπόν δεν μυρίσαμε τα νύχια μας για τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς δεν μυρίσαμε τα νύχια μας για τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι εκφράσεις εγκληματική οργάνωση, συμμορία, η πυραμιδική σχέση, οι σχέσεις ιεραρχίας, οι επισυνδέσεις που αποκάλυπταν την επίκληση. Του ίδιου του Πρωθυπουργού για λαθροχειρίες και κορυφαίων Πρωθυπουργών.
3: Αυτό δεν έχει αποδειχθεί.
0: Άλλο λέω. Στη δικογραφία υπάρχει, κυρία Ευθυμίου. Αυτά όλα δεν τα βγάλαμε από την κούτρα μας. Περιλαμβάνονται μέσα στην δικογραφία.
3: Εσείς συνεχίζετε να πιστεύετε αυτές τις ακραίους χαρακτηρισμούς του υιοθετήτου.
0: Κυρία Ευθυμίου, εγώ σας λέω το εξής. Μέσα σε αυτή τη δικογραφία σας. Υπενθυμίζω ποιες εκφράσεις.
2: 9 άνθρωποι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και δεν επιβεβαιώθηκε.
0: Ταυτόχρονα όμως,
2: και
0: υπάρχει καταδίκη για την οποία δεν μιλάει κανείς κορυφαίου κυβερνητικού στελέχους, του Προέδρου του Οργανισμού της Λαθροχειρίας και ταυτόχρονα 4 εν ενεργεία βουλευτές παραπέμπονται.
3: Με το τεκμήριο αθωότητας.
0: Θα ήθελα. Δεν το αρνούμαστε ποτέ το τεκμήριο αθωότητας. Λέω όμως, κυρία Ευθυμίου, δεν μπορούμε για ένα σκάνδαλο που σε έχει στοιχήσει μέχρι στιγμής 715 εκατομμύρια στον ελληνικό λαό να σιωπούμε.
2: Δεν το παίρνετε πίσω.
0: Πρέπει να σιωπούμε. Εσείς τι λέτε. Εμείς πρέπει να σιωπούμε για ένα σκάνδαλο που μέχρι στιγμής έχει κοστίσει 715 εκατομμύρια και έχει πάει πίσω τον αγροτικό
1: κόσμο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ γιατί τελειώνουμε. Κυρία Παπαδοπούλου και μετά κύριος Φωτόπουλος.
4: Αναφορικά θα ήθελα να απαντήσω σχετικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος πρέπει να είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός, ο οποίος πανηγυρίζει επειδή στις τάξεις της παράταξής του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε 4 εν ενεργεία βουλευτές και όχι σε περισσότερους. Αυτό είναι μοναδικό φαινόμενο, τουλάχιστον στην Ευρώπη.
2: Κύριο Τσίπρα, βέβαια, έτσι.
4: Με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα, κύριε
2: Λευτρόπου. Καταδικασμένη. Ναι. Αμετάκλητα από την ελληνική δικαιοσύνη, ήταν υποψήφιο όταν ο κ. Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό.
4: Τι θέλετε να πείτε με αυτό.
2: Δεν θέλω να πω την πραγματικότητα.
4: Εδώ υπάρχει μια ποινική δίωξη εν ενεργεία βουλευτών.
2: Δεν είναι καταδίκη.
4: Επίσης, δεν είναι καταδίκη, αλλά να πούμε και το εξής, κύριε Ελευθερόγλου, ότι το άρθρο του Συντάγματος το 86 περί ευθύνης υπουργών, πώς έχει εργαλοποιηθεί από την ελληνική κυβέρνηση, έτσι ώστε να μην προχωρήσουν διώξεις και η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε σχέση με υπουργούς της ελληνικής κυβέρνησης. Έχει αποτελέσει η ελληνική κυβέρνηση μια ταφόπλακα με την πλειοψηφία της, όπως μας έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης, έτσι ώστε να μην προχωρήσει η έρευνα. Η έρευνα, δεν μιλάω για την καταδίκη, αλλά βλέπουμε εδώ και την αντικειμενικότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που όταν διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις, αρχαιοθέτησε για τις υπόλοιπες υποθέσεις. Αυτή είναι ένας ευρωπαϊκός θεσμός που διαβάλλει η ελληνική κυβέρνηση με κάθε ευκαιρία.
2: Από εκεί και πέρα. Στις τοποθετήσεις περί εγκληματικής οργάνωσης, συμμορίας και των υπολείπων αναφορών, κάτι γνώμη σας. Γι' αυτές συζητάγαμε, αν βοηθάνε σε τοξικότητα ή όχι.
4: Κύριε Ελευθερόγλου, εγώ θα τοποθετούμε σε σχέση με τις εκφράσεις και με τον τρόπο που τοποθετείται η Ελλάς. Η Ελλάς, λοιπόν, έχει κρατήσει μια πολύ συγκεκριμένη στάση σε ό,τι αφορά την ενεξελίξη διαδικασία και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και λέμε ότι η ποινική δικαιοσύνη είναι η αρμόδια να κρίνει τις ποινικές ευθύνες. Από εκεί και πέρα, όμως, υπάρχει μια τεράστια πολιτική ευθύνη. Διότι άπαντα τα πρόσωπα στα οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμβάλει σε έναν πειλατή επιστρατιακό μηχανισμό προς εξυπηρέτηση των ανθρώπων, των γαλάζιων παιδιών της Νέας Δημοκρατίας και στερούνται τα χρήματα και τις αγροτικές ενισχύσεις οι τίμοι αγρότες. Αυτό το πλαίσιο μας το περιγράφει η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην ανακοίνωσή της. Δεν τα λέει η αντιπολίτευση.
3: Ποια είναι η θέση του κόμματος
4: αφορά τον Αβάη? Με αφήσετε να τοποθετηθώ, γιατί έχετε μιλήσει αρκετά και δύο. Αν μου επιτρέπετε, σε ό,τι αφορά τον αδονισμό, είναι μια κεντρική πια πολιτική γραμμή της κυβέρνησης. Αυτό είναι σαφές και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Η τοξικότητα και ο διχασμός. Ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο βρωμερότερος των βρωμερών. Αυτό δεν είναι τοξικότητα. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν αυτός που έλεγε ότι ο πατριωτισμός είναι για τον Αλέξη Τσίπρα ξένη λέξη. Και πήγαινε χέρι-χέρι με την ακροδεξιά στην υπόθεση των Πρεσπών. Μία αυτοκριτική λοιπόν, όταν φτάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μιλάει για τοξικότητα στον δημόσιο λόγο, θα πρέπει να γίνεται από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εδώ ζούμε τα ύστερα Πρεσπών, του κόσμου στην πραγματικότητα.
2: Η συμφωνία των Πρεσπών δεν την ψήφισε ούτε το ΠΑΣΟΚ, γιατί λέει για ακροδεξιά συμπόρευση στην συμφωνία των Πρεσπών.
4: Αυτό και την ψήφισατε εσείς
2: με τους υπόλοιπους βουλευτές του κυρίου Καμένου, τον αποχώρησαν.
4: Εσείς, η συμφωνία των Πρεσπών προσωπικά ήταν ένας λόγος που κι εγώ έχω ασκήσει κριτική.
0: Σας παρακαλώ.
2: Θα το πείτε στο
0: κλείσιμο. Για το που πρέπει να υπαχθεί ο ΟΠΕΠΕ πλέον.
4: Ήτανε προς όφελος του ελληνικού λαού και της χώρας μας η συμφωνία.
1: Πάντως και τότε έλεγανε προδότη, τον χαρακτηρίζανε.
2: Τα ακούσατε, κύριε Φωτόπουλε. Εσείς πιστεύετε ότι ο τοξικός λόγος?
1: Και ότι είναι γαλάζιο το σκάνδαλο, το ΠΚΠ. Επιμένετε.
5: Άνοιξατε πολλά θέματα. Ναι. Επιτροχάτη, θα πω μόνο ότι για το θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος ήταν μια fast track διαδικασία με όλη την έννοια, με όλη την έννοια της λέξης. Σε τρεις εβδομάδες, γιατί μπορεί να συζητάμε για το άρθρο 16 πολλά χρόνια, αλλά ξέρετε, αυτά δεν τα συζητάμε ούτε στα πάνελ, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω ούτε τα πάνελ, ούτε τα δημόσια βήματα που μας δίνετε, κάθε άλλο. Αλλά αυτό συζητάτε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Mm-hmm. Και αυτό έγινε με μια διαδικασία fast track, η οποία ολοκληρώθηκε μέσα σε τρεις εβδομάδες και ερχόμαστε να τη συζητήσουμε σε τρεις μέρες. Αρχής γενομένης από την Πέμπτη και στη συνέχεια να ψηφίσουμε Πέμπτη, Παρασκευή, Δευτέρα και τέλος Αυγούστου. Θέλω να πω ότι δεν ήταν η διαδικασία την οποία όλοι αναμέναμε ή από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός λέει ότι έχουμε ένα χρόνο περίπου μέχρι τις εκλογές. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τοξικότητα, ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρώ τη μετριοπάθεια στο δημόσιο λόγο και στο κοινοβουλευτικό λόγο προσόν.
2: Εσείς, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή ήταν σε κρεμότητα, το άρθρο 16 το ψηφίσατε?
5: Είμαστε υπέρ των ιδιωτικών τομή κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Το τι θα κάνουμε θα το αποφασίσουμε εκείνη την ώρα. Από εκεί και πέρα, και αυτό το οποίο είπα και νωρίτερα, όταν ήρθε ο νόμος Πιερακάκη, η θέση μας ήταν ότι αυτά πρέπει να γίνει άπαξ και αλλάξει το Σύνταγμα και όχι με εφαρμοστικούς νόμους. Τώρα, για να μην αφήσω να απαντήσω αυτό το οποίο με ρωτήσατε, σε ό,τι αφορά την τοξικότητα. Ξέρετε, η εγκληματικότητα, γιατί αυτό το οποίο συνέβη, η εγκληματική ενέργεια, η δολοφονία μιας γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, με την τοξικότητα, αν θέλετε, με την οποία εγώ διαφωνώ, δεν θα σταματήσω να το επαναλαμβάνω. Θεωρώ ότι η μετριοπάθεια είναι προσόν στην πολιτική. Με τις μάχες μέσα στο Κοινοβούλιο δεν έχουν καμία σχέση. Και δεν θεωρώ ότι οι όποιες διενέξεις μέσα στο Κοινοβούλιο μπορούν να παρακινήσουν έναν άνθρωπο να κάνει δολοφονία. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, τα θεωρώ φάουλ, τεράστιο φάουλ. Θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να είναι δύο φορές προσεκτικότερος από τον οποιονδήποτε πολιτικό αρχηγό. Για το ΔΕ αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας δεν το συζητάμε. Είναι μια κατάσταση την οποία την έχουμε συνηθίσει και με συγχωρείτε, κύριε Ευθυμίου. Αν κάποιος ρίχνει λάδι στη φωτιά της τοξικότητας στο δημόσιο διάλογο, αυτός είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αμφισβητεί κανένας ότι είναι σκάνδαλο. Τα 415 εκατομμύρια, τα 415 εκατομμύρια τα οποία μας επιβλήθησαν ως διοικητικά πρόστιμα.
1: Είναι γαλάζιο σκάνδαλο, επιμένετε.
5: Στα 3 τέταρτα είναι γαλάζιο σκάνδαλο και στο 1 τέταρτο είναι σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι σκάνδαλο του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με αυτά τα οποία λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν νομίζω ότι αμφισβητείται από τον καθένα. Τώρα, το αν υπήρχαν και παλιότερα προβλήματα, φυσικά και υπήρχαν παλιότερα προβλήματα. Ναι, το 1 τέταρτο ήταν την περίοδο.
4: Δεν θέλω να υπερασπιστώ το ΣΥΡΙΖΑ,
5: ήταν την περίοδο
4: του 2021
5: και μετά. Τα 415 εκατομμύρια είναι κατά 1 τέταρτο.
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει και από περίοδο ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν και από ΣΥΡΙΖΑ και από Νέα Δημοκρατία.
5: Έχω εδώ ένα ρεπορτάζ το οποίο έχετε κάνει.
2: Υπάρχει το ποινικό μέρος λόγω της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
5: Το οποίο είναι από το 2012.
0: Οργανωμένο
5: 300 δήλωναν βοσκοτόποι το φαράγγι της Αμαριάς το 2012. Δεν δικαιούται κανείς να λέει ότι δεν ήξερε. Δεν δικαιούται κανείς να μιλάει για παθογένειες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, επιβλήθηκε. από τους Ευρωπαίους δεν ήταν επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να πληρωθούν οι αγρότες.
3: Αλλά πώς ξέρετε τώρα αυτό, πώς προκύπτει αυτό, η κυβέρνηση δεν είναι...
5: Εσείς το έχετε ομολογήσει,
3: ο κύριος
5: επιβλήθηκε και αν μου επιβλήθηκε, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Η ΑΔΕ έβαλε τα μηχανογραφικά συστήματα και το λογισμικό, τα οποία δεν τα είχε ο ΠΚΠ, το οποίο στηρίχθηκε στους ανθρώπους του ΠΚΠ.
1: Πάντως τώρα αυτό δεν είναι καλό, ότι μπαίνει η ΑΔΕ.
5: Δεν είχαμε άλλη επιλογή, κυρία Κατζού. Δεν είχαμε άλλη επιλογή. Δεν ήταν επιλογή της
3: κυβέρνησης.
5: Δεν ήταν επιλογή της κυβέρνησης.
2: Να δούμε αν ο κ. Φαραντούς, αυτό που είπατε εσείς, το επιβεβαιώνει και το
3: διαψεύει. Αλλά προφανώς αν είναι τώρα καθοριζόμενοι, προφανώς ανήκουμε κάπου, έτσι. Αμφισβητείτε,
5: ότι επιβλήθηκε από τους Ευρωπαίους η μεταφορά της ΑΔΕ, του ΠΚΠ στην ΑΔΕ, γιατί αλλιώς δεν θα πληρωνόταν.
3: Εσείς δεν μας είπατε ποια είναι η θέση σας, κύριε Φωτόπουλο.
5: Η θέση μας ήταν πολύ συγκεκριμένη. Να ενισχυθεί ο ΠΚΠ, γιατί είναι άλλη άλλη δουλειά της ΑΔΕ,
3: δηλαδή
5: είναι άλλη δουλειά
3: της ΑΔΕ. Τώρα καταφέραμε να πληρωθούν 1,1 δις.
2: Επειδή είναι στις Βρυξέλλες ο κ. Φαραντούρης, να ακούσουμε αν ήταν πολύ
5: Να πάμε και την αστυνομία στην ΑΔΕ, να πάμε και την τροχιά.
3: Απλά εντάξει, νομίζω ότι είναι μια ισοπεδωτική πολιτική. Υπάρχει οτιδήποτε κάνει η κυβέρνηση. Που προσπαθεί να σπάσει το
2: σημείο εύκολο
3: το όρδιο δεσμό.
2: Μιλάτε μεταξύ σας, να μην
1: σας παρακαλώ,
2: θα επιστρέψουμε.
0: Επειδή είχα πολλές και μακρές συναντήσεις με τον αρμόδιο επίτροπο Γεωργίας, τον Κριστόφ Χάνσεν, έναν νέο σχετικά άνθρωπο, ο οποίος από το Λουξεμβούργο με φιλελληνική διάθεση ήθελε να βοηθήσει. Και βάλαμε όλη πλάτη για να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Δυστυχώς χάθηκαν πολλά ευρώ όμως. Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κατάργησή του και η μεταφορά στην ΑΔΕ ήταν μία λύση που επέλεξε η ελληνική κυβέρνηση, κακώς κατά τη γνώμη μου, λίγο εκ του προχείρου, γι' αυτό και ένα χρόνο δεν είχε πάρει πιστοποίηση. Η άποψή μας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έπρεπε να χάσει την αυτοτέλειά του, έπρεπε να εξυγιανθεί. Γιατί? Διότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι φορέας υλοποίησης της αγροτικής πολιτικής, ενώ η ΑΔΕ είναι ένας φοροεισπρακτικός φορέας.
1: Άρα είστε αντίθετοι με αυτό που έγινε.
3: Το καταψήφισαν πάλι.
0: Προσέξτε, κυρία Ευθυμίου. Υπήρχε μία ανάγκη κάπου να υπαχθεί, γιατί θα χάναμε φορέα χρηματοδότησης.
3: Και εσείς παρά τα αυτά το καταψήφισατε.
0: Προσέξτε.
1: Αντί η κυβέρνηση όμως.
5: Ξέρετε, αυτό δεν έπεσε από τον ουρανό.
0: Αντί η κυβέρνηση όμως να επιλέξει την εξυγίανση του φορέα, να βάλει 5 τεχνοκράτες από την αγορά.
3: Κύριε Φαραντούρη, όταν δεν μπορείς να λύσεις το γόρδιο δεσμό, τον κόβεις.
0: Μισό λεπτό. Κύριε Ευθυμίου, θα μπορούσε. Υπάρχουν τόσοι νέοι άνθρωποι και τόσοι έμπειροι άνθρωποι και τόσα στελέχη στο Υπουργείο Γεωργίας και έξω στην αγορά. Αντιθέτως, η κυβέρνηση επέλεξε να ενοχοποιήσει και να εξουθενώσει πειθαρχικά, ποινικά, προσωπικά και ηθικά την κυρία Τιχεροπούλου, την οποία τώρα επικαλείται. Κατήργησε εν μια νυχτή τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον πήγαγε σε έναν φορέα που είναι φοροεισπρακτικός. Με αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε το αποτέλεσμα. Σήμερα ξέρετε ότι έχει γίνει ένα αλαλούμ. Επί μήνες παρέμεναν απλήρωτοι και για τις επιδοτήσεις και τις αποζημιώσεις τους οι αγρότες. Στη ΘΕΕ Θεσσαλία έχουν εδώ και μήνες έρθει χαρτάκια για το 2024 που τους ζητάν πίσω χρήματα. Και οι
5: λόγω άνθρωποι
0: έχουν φτάσει πολύ στα όρια, να μην πω, της αυτοχειρίας. Σε τέτοια κατάσταση ζούμε.
5: Βέβαια είναι λίγο χειρότερα, γιατί αν συνυπολογίζετε και τον ΕΛΕΓΕΠ, ο οποίος δεν πληρώνει στην ώρα του, με αποτέλεσμα να χρεώνεται από 180 μέχρι 200 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο τόκους από ιδιωτική τράπεζα, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα
0: είναι. Η θεσμική ήταν να εξυγιανθεί ο ΠΚΠ και να παραμείνει φορέας άσκησης αγροτικής πολιτικής και όχι να χάσει την αυτοτελειά του. Εκεί σε θέλω. Εάν έχεις επιτελικό κράτος που μπορεί να λύσει προβλήματα, στελεχώνεις τους φορείς και τους εξυγιένεις. Δεν τους κρύβεις κάτω από το μαξιλάρι.
3: Κύριε Παπαδοπούλου, όλα πρέπει να είναι και με βάση το ρεαλισμό. Και σας λέω ήδη, 1,1 δις δόθηκε τον Ιούνιο στους αγρότες, που δεν είχε δοθεί άλλη φορά.
1: Κύριε Παπαδοπούλου.
6: Καταλήγοντας, σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως είπα και πριν, έχει εκθέσει ένα οργανωμένο σχέδιο απάτης το οποίο έχει εντοπίσει, το οποίο έχει τελεστεί με πολύ συγκεκριμένους τρόπους. Μας μιλά για παρεμβάσεις στις διοικητικές διαδικασίες, για παρεμβάσεις στους επιτόπιους ελέγχους, για εκ των υστέρων αλλίωση στοιχείων, για ψευδείς βεβαιώσεις, για απόκρυψη πορισμάτων, για τα οποία καταδικάστηκε ο κύριος Μελάς της Νέας Δημοκρατίας, μιας και αρέσκεται η Νέα Δημοκρατία και τα κυβερνητικά στελέχη να μιλούν για καταδίκες. Καταδίκη είναι, για παράδειγμα, και της κυρίας Ασημακοπούλου. Το τεκμήριο αθωότητας να το σεβόμαστε, αλλά και απ' την άλλη, μέχρι την δευτεροβάθμια εκδίκηση.
4: εκδίκαση και την αμετάκλητη εκδίκαση των υποθέσεων. Mm-hmm. Αλλά απ' την άλλη, αν θέλουμε να μιλάμε για καταδίκες, να λέμε και για τα κυβερνητικά στελέχη για τα οποία έχουν καταδικαστεί ήδη σε πρώτο βαθμό. Και από εκεί και πέρα, εδώ τίθενται μεγάλα ζητήματα θεσμικότητας. Το μεγάλο πολιτικό θέμα ποιο είναι, ότι υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά. Ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο σημείωμά του προσπάθησε να μιλήσει για μεμονωμένες παρεμβάσεις. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα, ότι τα σκάνδαλα είναι αλλεπάλληλα, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει εγκατασταθεί στη χώρα μας και ότι το αίτημα για εντυμότητα στην πολιτική, το οποίο εμείς προβάλλουμε, είναι ένα αίτημα που οι ίδιοι οι πολίτες κατόπιν της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας επαναφέρουν ως ζητούμενο. Γιατί η διαφθορά έχει και οικονομικό αποτύπωμα στην ελληνική ζωή του τόπου.
2: Ο κ. Φαντζούς τα ξέρει στις Βρυξέλλες, είναι. Δεν είναι μόνο στη χώρα μας.
4: Φυσικά.
3: Και άλλες χώρες σε
2: άλλες χώρες πολύ περισσότερο.
5: Βέβαια, εμείς έχουμε φάει τον 90% των προστήμων, να τα λέμε και αυτό.
4: Δεν ξέρω, βέβαια, δεν ξέρω το δεύτερο κομμάτι, η κυβέρνηση απαξιώνει με αυτόν τον τρόπο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διαβάλλοντας ακόμα και την κυρία Κοβές. Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
2: Αν κοιτάξετε στη Ρουμανία, διώκεται η κυρία.
5: Και δεν λέω αυτό. Το 90% των προστήμων έχει
2: στην Γερμανία το ίδιο. Εγώ λέω κάτι άλλο.
4: Απαξιώνεται, θέλετε να μας πείτε, κυρία Κοβέση, πανευρωπαϊκά και βάλουν εναντίον της και στις υπόλοιπες.
2: Ο θεσμός είναι πολύ σωστό και καλά κάνει και υπάρχει. Υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες για την κυρία Κοβέση, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εγώ λέω καλά έκανε και μπήκε και το ψάχνει και να τιμωρηθούν όσοι έχουν κλέψει. Αυτό είναι για όλους, νομίζω, για όσους εμπλέκονται σε σκάνδαλα. Θα σας διαβάσω κάτι άλλο για να κλείσουμε μια τελευταία βόλτα τη συζήτησή μας σημερινή. Πάλι ένα απόσπασμα από τον κύριο Μητσοτάκη. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, ο αδιόρθωτος κύριος Τσίπρας, που υπερασπίζει την καταστροφική του θητεία, αλλά δεν θέλει να ξέρει τους υπουργούς του, ο ίδιος που έφερε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού, αφού καταδικάστηκε 5 φορές κάλπες, πρόεδρος τον ψήφισαν και διέλυσε το ίδιο το κόμμα. Πιστεύετε, το ακούω από πολλά στελέχη και του ΠΑΣΟΚ, το έχω ακούσει, και της Ελληνικής και της Νέας Δημοκρατίας, ότι για την εξελίξη στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο του κυρίου Τσίπρα?
4: Κύριε Ελευθερόγλου,
1: να το πείσω από τη διάλυση, δηλαδή, του κύριου του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Αρχικά, ο Αλέξης ο Τσίπρας, με το παράδειγμά του, τόσο όταν παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την πολιτική του ευθύνη το 2023, αλλά αφήνοντας και το βουλευτικό του αξίωμα και κάνοντας πραγματικά μία κίνηση και ένα άνοιγμα προς την ελληνική κοινωνία, κατ' εμέ έχει φέρει αυτή τη στιγμή μία τομή στην πολιτική ζωή του τόπου. Και το έχει επιδείξει με το προσωπικό του παράδειγμα, φέρνοντας στο προσκήνιο μέλη. Το είδαμε σήμερα και με την πολιτική μας γραμματεία και με τους ανθρώπους που συμμετέχουν. Ανοίγουμε τη συμπαράταξη σε κάθε δημοκράτη, αριστερό και προοδευτικό πολίτη. Αυτό λοιπόν, αυτή η συμπαράταξη που έχει και στην ιδεολογική της βάση τη σύγκληση των τριών ρευμάτων, όπως ήδη έχουμε αναφέρει με το Μανιφέστο και πριν την ίδρυση της Ελλάς, είναι για μένα ένα νέο πολιτικό παράδειγμα. Ο Αλέξης ο Τσίπρας έχει την κυβερνητική εμπειρία, η οποία είναι προς όφελός μας. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο επιχειρεί με το άνοιγμα στην ελληνική κοινωνία ήταν κάτι που ο ίδιος ο τόπος είχε ανάγκη. Γιατί τα προηγούμενα 3 χρόνια δεν κατόρθωσαν τα υπάρχοντα πολιτικά σχήματα του προοδευτικού χώρου να αποτελέσουν τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης. Ήταν έτοιμα λοιπόν κοινωνικό και η πολιτική αλλαγή, αλλά και η αλλαγή πολιτικής, την οποία εμείς επιδιώκουμε να επαναφέρουμε στο δημόσιο διάλογο.
3: Αλλά όταν είναι έτοιμα πολιτικό η αλλαγή, θα κρυθεί στις εκλογές. Δεν μπορούμε να το
2: πούμε. Είσαστε ανίκανοι ως ΠΑΣΟΚ να καλύψει αυτό το κενό στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο κύριος Τσίπρας, κάνοντας αυτή τη διαδρομή που είπε και η κυρία Παπαδοπούλου, για να καλύψει το χώρο σας.
1: Οι δυνάμεις δεν μπόρεσαν να είναι μια αξιόπιστη επιλογή απέναντι στην Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Ότι πίσω από το όλο αυτό σχέδιο στο ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουμε ήταν ο κύριος Τσίπρας, όπως έχουν πει πολλά στιγμή.
0: Εμένα με θλίβει βαθύτατα η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως εξελίχθηκε. Και πράγματι, για πρώτη φορά στα πολιτικά χρονικά της χώρας, είδαμε μία προσπάθεια, απόπειρα, εξέλιξη, διάλυσης ενός κόμματος σε κοινή θέα.
4: Από ποιον, κύριε Φαραντούρη, το είδατε αυτό?
0: Με συντονισμένες παρετήσεις.
4: Θέλετε να τοποθετείτε επί αυτού. Θεωρείτε δηλαδή ότι ο Αλέξης Τσίπρας διαλύει το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό λέτε?
2: Παπαδοπούλου θα απαντήσει, αφήστε το να
0: με συντονισμένες παρετήσεις.
4: Έχει τοποθετηθεί.
0: Με συντονισμένες αποχωρήσεις, με συντονισμένες δηλώσεις. Όλα αυτά εμένα με θλίβουν βαθύτατα και στέλνουν και ένα μήνυμα απαξίωσης του κοινοβουλευτισμού, γιατί τόση ώρα μιλάμε για κοινοβουλευτικές προτάσεις, μιλάμε για αντιπαραθέσεις στο κοινοβούλιο, μιλάμε για συνταγματική αναθεώρηση. Όταν απαξιώνεται έτσι ο κοινοβουλευτισμός, ένας χώρος, ένα κόμμα και τα πρόσωπά του, μόνο καλό δεν είναι για τη δημοκρατία.
1: Θεωρείτε ότι είναι ο κύριος Τσίπρας πίσω από αυτό το σχέδιο?
0: Νομίζω απάντησα. Και η απάντηση
6: θα μου επιτρέψετε
0: είναι...
6: μόνο να πω το εξής. Καταλήγοντας, θα μου επιτρέψετε ναι, μόνο να πω το εξής.
2: Ο κύριος Τσίπρας κάλυψε το κενό αυτό που είπε η κυρία Παπαδοπούλου στον χώρο της αντιπολίτευσης τελικά. Θέτε εσείς δηλαδή τον κύριο Τσίπρα. Γιατί αν είσαι στο 20 προφανώς ο κύριος Τσίπρας δεν
0: γίνεται. Αυτή τη στιγμή το τι πιστεύω εγώ νομίζω το αποδεικνύω με τις επιλογές μου. Και επειδή βρίσκομαι σε ένα κόμμα που έχει ένα στιβαρό, συγκροτημένο, σαφή, ανιρτημένο σε δημόσια θέα, αναλυτικό, προγραμματικό λόγο, νομίζω προκύπτει αβίαστα ποιος είναι ο εναλλακτικός κυβερνητικός πόλος που μπορούν να εμπιστευτούν οι άνθρωποι.
1: Πάμε για ένα σχόλιο τον κύριο Φωτόπουλο για να κλείσει 2 λεπτά.
2: Για ένα σχόλιο και να κλείσει η κυρία.
6: Αν μου επιτρέπετε όμως πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Φαραντούρης καταλήγοντας. Η Ελλάς από την πρώτη στιγμή ίδρυσής της στήριξε μια πάρα πολύ συγκεκριμένη στάση. Τόσο σε επίπεδο συνεργασιών, όσο και σε επίπεδο συμμετοχής. Τι είπαμε, οι πόρτες είναι ανοιχτές για εγγραφή μελών. Μία μοναδική προϋπόθεση ουσιαστικά τέθηκε. Να μην προέρχονται οι συμμετέχοντες από την υπάρχουσα βουλή, από το υπάρχον κοινοβούλιο. Γιατί προχωρήσαμε σε. Ωραία. Δεν υποδείξαμε ποτέ σε κανέναν οτιδήποτε. Κυρία Γκάτσου, πριν τα λέγατε εδώ, ότι αναφέρουν οι διάφοροι ότι δεν έχουν μιλήσει ποτέ με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Φωτόπουλε,
6: ποτέ δεν υποδείχθηκε οτιδήποτε σε κανέναν και ποτέ δεν έχουμε αναμειχθεί στα εσωτερικά άλλων κομμάτων.
5: Εγώ δεν θα μπω στον πειρασμό να σχολιάσω τα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Δεν το θέλω. Θεωρώ ότι δεν είναι πρέπον. Αυτό όμως το οποίο μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ως βουλευτής των δύο τελευταίων ετών είναι ότι αυτό που ζούμε στη Βουλή είναι ένας ευτελισμός του κοινοβουλευτισμού. Και σας το λέω ως άνθρωπος που θεωρώ ως ύψιστη τιμή το γεγονός ότι κάποιος εκλέγεται από τους συμπολίτες του να τους εκπροσωπήσει στη Βουλή. Θεωρώ ότι ο θεσμός του βουλευτή πρέπει να είναι πάρα πολύ ψηλά και ο τουρισμός, ο πολιτικός, εμένα μου προξενεί δυσανεξία. Το έχω πει πολλές φορές ότι στο κοινοβουλευτικό μας σύστημα φορήσουν τα κόμματα. Οι έδρες ανήκουν στα κόμματα και όταν κάποιος αποχωρεί, οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα
3: λοιπόν,
5: την οποία εκλέγεται.
3: Με δύο λόγια. Το να κάνει κάποιος rebranding και να προσπαθήσει να αλλάξει τη μαρκίζα. Έρχεται σε μεγάλη αντιδιαστολή με αυτό που έχουν ζήσει οι Έλληνες πολίτες και το έχουν βιώσει στο πετσί τους. Και το δεύτερο, επειδή έχω πολύ σύντομο χρόνο, ότι μου προκαλεί έντονη εντύπωση ότι αυτό που φαίνεται τουλάχιστον ως εικόνα, ότι ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς δεν θέλουν να πάρουν παλιά στελέχη, παλιούς υπουργούς, συνοδοιπόρους του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Τσίπρα του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό είναι πολύ αντιφατικό. Όταν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας λέει ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν πετυχημένη. Αν λοιπόν ήταν πετυχημένη, γιατί δεν παίρνει λοιπόν, με ανοιχτές αγκάλες, δεν υποδέχεται τα στελέχη αυτά. Δημιουργεί τουλάχιστον έντονα πολιτικά ερωτήματα.
2: Ευχαριστούμε την κυρία Ανεφθυμίου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, βουλευτή Α. Θεσσαλονίκης. Τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Είναι από τους τυχερούς. Δεν θα έχει αγωνία για το που θα κατέβει, εκτός αν ενισχύσει το κόμμα και με αυτόν τον τρόπο.
0: Ένα μικρό σχόλιο.
2: Η κυρία Άννα
0: Παπαδοπούλου σε όλη την Ελλάδα.
2: Σας είδα στον Πειραιά, θα τα συζητήσουμε την άλλη φορά. Η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπο της Ελλάς, υποψήφια αν ευδοκιμήσει τα πράγματα στη Δυτική Αθήνα. Ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης στην Ανατολική Αττική.
1: Σας
2: ευχαριστούμε και εσάς. Ευχαριστούμε όλους που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθεί πίσω από τις γραμμές με Γιώργο Πιέρο, Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη. Μείνετε. Άξιον 24, η Ελένη σήμερα δεν θα είναι στην παρέα μόλις
1: θα είναι μου ιατρική, ιατρική
2: αλλά
1: υπόθεση.
2: Και οι άλλοι δύο νομίζω θα την αναπτύσσουν.
1: Καλό σας βράδυ.
7: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.

0: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
1: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
2: Την είχε σε κλειώτη η γυναίκα αυτή.
3: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
4: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
5: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
6: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics εκπτώσεις, ξένιασες. Κλιματιστικό Winstar 9000 BTU με ιονιστή, Wi-Fi, φίλτρο Silver Ion Active Carbon και 5 χρόνια εγγύηση στον CBST, τώρα μόνο 299 ευρώ.
6: Σοβαρά τώρα.
5: Euronics. Σοβαρά πάντα.
7: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα είναι εδώ.
8: University of York Europe Campus, Thessaloniki.

0: κυβερνήσεις υποδίκων είναι μάλλον το πιο light από αυτά τα οποία έχουμε ακούσει τελευταία. Έτσι δεν είναι σε αυτή την αίθουσα. Προδότες, μαφίες, εγκληματικές οργανώσεις είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δυστυχώς προσφέρουν ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας.
1: Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε τον αγώνα σε κάθε γωνιά της χώρας για την πολιτική αλλαγή. Γιατί ο μόνος τρόπος να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών και να αλλάξει αυτή η δύσκολη κατάσταση που βιώνει σήμερα ο ελληνικός λαός είναι η νίκη του ΠΑΣΟΚ σε ερχόμενες εκλογές.
2: Η Ελλάς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Εδώ μου θυμίζει κάποιες περιπτώσεις μαγαζιών ενός θεατορίου, ας πούμε, που φαίνεται ότι δεν έχει απήχηση στον κόσμο και για να αποκτήσει απήχηση αλλάζει την ονομασία του, την ταμπέλα και μόνο τη βιτρίνα.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα, την πολιτική και όχι μόνο. Και όπως είδατε, και η πολιτική κινείται στον απόϊχο των ρυθμών του Μουντιάλ. Καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ότι είμαστε σαν την Ισπανία. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές, θέλοντας να πει ότι μία κάλπη θα καθορίσει το αποτέλεσμα και παράλληλα να βάλει ξανά φρένο στα σενάρια για πρόορες εκλογές. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με το ραπορτάζ και το παρασκήνιο της Γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όσα υπόθηκαν τα μηνύματα, και θα πάμε και στην αντιπολίτευση. Θα δούμε τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ, εκεί που ο Νίκος Ανδουλάκης συνεχίζει τις περιοδίες χωρίς ρυθμούς θερινής λαστόνης. Βλέπετε, ο ανταγωνισμός με την Ελλάς έχει κάνει τη Χαριλάου Τρικούπη να δουλεύει με τους ρυθμούς στο φουλ. Και παράλληλα θα δούμε και τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με το κατάλληλο πρόσωπο, ένα πρόσωπο που βγήκε πολύ ισχυρό από αυτές τις διαδικασίες, τον Νίκο Παπά. Μίλησε για συλλογική ηγεσία. Αυτό έγινε πράξη, παρά το γεγονός ότι η επικεφαλής είναι η Ρένα Δούρου, και έχει αλλάξει και γραμμή ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πλέον επιτίθεται επισήμως κατά της Ελλάς. Θα τα δούμε λοιπόν αναλυτικά με το ρεπορτάζ στο παρασκήνιο και εννοείται δεν θα ξεχάσουμε τα 52 χρόνια από την εισβολή στην Κύπρο. Θα δούμε τα μηνύματα που δίνουν από την Τουρκία, τις προκλήσεις που κάνει ανήμερα της επετείου της θλιβερής εισβολής η Άγκυρα, θα τις αναλύσουμε και θα κλείσουμε και πιο χαλαρά με Μουντιάλ. Λοιπόν, έχουμε πολύ μεγάλη ατζέντα, πάμε να την ανοίξουμε με τον Δημήτρη. Καλησπέρα Δημήτρη.
4: Καλησπέρα.
3: Χωρίς την Ελένη αυτή καλησπέρα την εβδομάδα, σας το είχαμε πει από την προηγούμενη, θα κλείσουμε μαζί σας την εβδομάδα αυτή με τον Δημήτρη Τάκη, λοιπόν, και πλήρη σύνθεση με τη νέα σεζόν, προφανώς. Λοιπόν, τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε. Είδαμε ένα πρώτο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο, Δημήτρη, ο Πρωθυπουργός είπε ότι το light είναι αυτό που ακούστηκε για συμμορία. Εγώ κράτησα αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη αίσθηση, το μουντιαλικό, που είπε ότι είμαστε σαν την Ισπανία
4: έχουμε
3: και δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές. Και παράλληλα, ότι πήγε να βάλει ξανά ένα φρένο στα σενάρια για πρόορες.
4: Εγώ θα σου πω το εξής, να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο που λες. Μίλησα με αρκετούς βουλευτές μετά το τέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτό που τους έχει μείνει ως αίσθηση είναι ότι πραγματικά δεν θα πάμε το φθινόπωρο για εκλογές. Όλοι πια στοιχηματίζουν ότι θα πάμε την άνοιξη για εκλογές και μάλιστα κάποιοι μιλούν, επισημαίνουν ακόμη και το μήνα και λένε ότι οι εκλογές θα γίνουν τον επόμενο Μάιο. Μάλιστα. Ούτε καν Απρίλιο ή Μάρτιο.
3: Άρα πάμε στο ξεφούντωμα των σενάριων των πρώτων εκλογών και πλέον παίζουμε με επίκεντρο το Μάιο, λοιπόν,
4: ακριβώς,
3: για κάλπες.
4: Και θέλω να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι ναι, μεν οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, αλλά εμείς δεν επαναπαυόμαστε, δουλεύαμε και δουλεύουμε σαν οι εκλογές να γίνουν αύριο. Mm-hmm, άρα δεν τους έδωσε χαλαρότητα, αφενός, αλλά αφετέρου, όταν και στην κοινοβουλευτική ομάδα, την τελευταία πριν τις διακοπές, επαναλαμβάνει μετεπιτάσιος ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο, την άνοιξη του 27, και ότι εμείς αντέχουμε, και αυτό έχει σημασία, διότι κάποιοι λένε ότι ο Πρωθυπουργός πάει τις εκλογές την άνοιξη του 27 για να εξοντώσει πολιτικά ή σε επίπεδο αντοχών τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάποια εκ των οποίων είχαν επενδύσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο.
3: Ναι, είναι η τακτική που σωστά είχε περιγράψει ο Ζαχαρία Ζούπης ως τακτική του λαχανιάσματος. Διότι προετοιμασία για πρόορες εκλογές, το καρπούζι και το μαχαίρι το έχει αυτός που ορίζει τις εκλογές, δηλαδή ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Άρα τρέχουν σαν τρελή στην αντιπολίτευση.
4: Ακριβώς.
3: Και ενδεχομένως αυτό να δημιουργήσει μια υπερκόπωση που θα εκμεταλλευτεί η Νέα Δημοκρατία.
4: Ακριβώς. Τώρα, αυτό είναι το
3: ποδοσφαιρικό
4: κλίμα.
3: Ποδοσφαιρικό κι αυτό.
4: Έτσι, αυτό είναι το κλίμα που επικράτησε σήμερα.
3: Ιταλικό κατενάτσιο.
4: Ακριβώς. Και η αίσθηση που υπήρχε στους περισσότερους βουλευτές βγαίνοντας από τη συνεδρίαση είναι ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητος ότι 100% είναι αυτό το σενάριο, γιατί είπαμε ο Πρωθυπουργός θέλει μπροστά του να έχει και τις δύο επιλογές στο τραπέζι. Αλλά φαίνεται πως όσο προχωράμε, τόσο το σενάριο του 27 κερδίζει έδαφος. Αυτό μπορούμε να πούμε σήμερα.
3: Λοιπόν, για πάμε να δούμε το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως τη στήριξη της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση αυτή τη φορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους. Δείτε για παράδειγμα το δήθεν σοβαρό ΠΑΣΟΚ. Ξαφνικά θυμήθηκε να υποσχεθεί τι? Δωρεάν εισιτήρια στους νέους για τις συγκοινωνίες. Μάλιστα, όταν ήδη τα εισιτήρια είναι χαμηλά και όταν ήδη αυτή η κυβέρνηση, όπως σας είπα, έχει νομοθετήσει ότι οποιοδήποτε νέος στη χώρα μας κάτω από 25 δεν πληρώνει καθόλου φόρο. Και από κοντά βέβαια, ο αδιόρθωτος κύριος Τσίπρας, που επιμένει, προσέξτε, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον αυτό, επιμένει να υπερασπίζεται τα όσα καταστροφικά έκανε στη θητεία του, έγραψε και βιβλίο 700 σελίδων, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλει να ξέρει τους υπουργούς, τους οποίους ο ίδιος διόρισε για να τα υλοποιήσουν. Κυβερνήσεις υποδίκων είναι μάλλον το πιο light από αυτά τα οποία έχουμε ακούσει τελευταία, έτσι δεν είναι, σε αυτή την αίθουσα, προδότες, μαφίες, εγκληματικές οργανώσεις. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δυστυχώς προσφέρουν ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας. Μίλησα για την Κυριακή της Κάλπης, γιατί η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δήθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής.
3: Εδώ φοβάται τη χαλαρή ψήφο, ξεκάθαρα.
4: Ναι, ακριβώς. Και αυτή η πρώτη Κυριακή που ο Πρωθυπουργός δένει με το σενάριο του Μαΐου, γιατί όσο πιο κοντά πάνε οι εκλογές στην Ευρωπαϊκή Προεδρία της χώρας, τόσο στενεύουν και τα περιθώρια αυτό, να κάνουμε δύο και τρεις κάλπες. Ή να είναι η πρώτη κάλπη δυσαρέσκειας και η δεύτερη κάλπη επιλογής κυβέρνησης. Όσο είσαι πιο κοντά στον Ιούλιο, που ξεκινά η Ευρωπαϊκή Προεδρία, τόσο τα διλήμματα θα είναι πιο ισχυρά, και γι' αυτό αυτοί που εισηγήθηκαν την επιλογή του Μαρτίου, Απριλίου ή και Μαΐου στον Πρωθυπουργό πριν από καιρό, ένα από τα σκεπτικά τους ήταν και αυτό. Όταν είσαι κοντά στην Ευρωπαϊκή Προεδρία, στενεύουν τα περιθώρια της λογικής της δεύτερης και της τρίτης κάλπης. Τώρα, θέλω να πω και κάτι άλλο. Η προηγούμενη κοινοβουλευτική ομάδα είχε ένταση αρκετή από την πλευρά των βουλευτών και γκρίνια και για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση του ΠΚΠ. Αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα είχε μόνο καλά λόγια για τον Πρωθυπουργό όσον αφορά τους χειρισμούς του και τη στάση που κράτησε ως προς τους βουλευτές στην υπόθεση του ΠΚΠ.
3: Ότι έβαλε πλάτη.
4: Ακριβώς. Είχε υψηλούς τόνους από αρκετά στελέχη.
3: Επανέφερε και το Μηταράκη
4: κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Η θέση είχε μείνει κενή.
3: Ο Χατζηβασιλείου έχει ήδη επισλέψει.
4: Έτσι. Υπήρξαν αρκετές επικρίσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της κυρίας Κοβέσεν προκειμένου. Η πιο ηχηρή ήταν του κυρίου Βορύδη, ο οποίος είπε: δεν ξέρω αν έγινε μόνο λάθος ή και κάτι άλλο με τη δικογραφία που εστάλει στη Βουλή. Ο Πρωθυπουργός στη δευτερολογία του έκανε ξανά κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέγοντας ότι η δουλειά των εισαγγελέων είναι να στέλνουν στη δικαιοσύνη δεμένες υποθέσεις, και απεδείχθη τουλάχιστον για τους 9 ότι οι υποθέσεις αυτές κάθε άλλο παρά δεμένες ήταν. Και ορισμένοι σχολίαζαν ότι τελικά, διότι θυμόμαστε, ο πρώτος που έριξε πυρά κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ήταν ο Άδωνος Γεωργιάδης σε αυτή εδώ την εκπομπή πριν από αρκετούς μήνες, και τότε που οι περισσότεροι ήταν από προσεκτική έως και πολύ φιδωλή στις δηλώσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και κάποιοι σχολίαζαν ότι τώρα σχεδόν οι περισσότεροι ήρθαν στη θέση του κυρίου Γεωργιάδη. Από τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Βορύδη μέχρι και άλλους βουλευτές και υπουργούς, με επικριτικές τοποθετήσεις και δηλώσεις κατά της κυρίας Κοβέση.
3: Λοιπόν, τώρα πάμε να αλλάξουμε γήπεδο, να πάμε στην αντιπολίτευση και να περάσουμε στην αξιωματική αντιπολίτευση και συγκεκριμένα λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα έδειξε τα ρέστα του στη Θεσσαλονίκη. Δεν έπαιξε τυχαία σε αυτή την έδρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, γιατί το τροτό σημείο του ΠΑΣΟΚ είναι τα αστικά κέντρα και δεν εξαιρείται η Θεσσαλονίκη. Έτσι σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε στην υπαίθρια αγορά, συναντήθηκε με δημάρχους της Β Θεσσαλονίκης και έδωσε και τα δικά του μηνύματα, ποντάροντας την ακρίβεια και στην πόλωση με την κυβέρνηση κοινοβουλευτικά, προκειμένου να κόψει χώρο και χρόνο και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που έχει προσπεράσει το ΠΑΣΟΚ σε όλες τις μετρήσεις, παίρνοντάς του τη δεύτερη θέση. Θα το δούμε και θα σας πούμε για ποιο λόγο επικεντρώνεται στη Θεσσαλονίκη, τι συζητείτε για την 3η Σεπτεμβρίου, γιατί έπεσε μια συζήτηση να μην γίνει η εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ φέτος στην Αθήνα, αλλά μένουν στο σιρτάρι αυτά τα σενάρια, και θα σας πούμε και για το ποντάρισμα του Νίκου Ανδρουλάκη στο κέντρο.
1: Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε τον αγώνα σε κάθε γωνιά της χώρας για την πολιτική αλλαγή. Γιατί ο μόνος τρόπος να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών και να αλλάξει αυτή η δύσκολη κατάσταση που βιώνει σήμερα ο ελληνικός λαός είναι η νίκη του ΠΑΣΟΚ σε ερχόμενες εκλογές.
3: Λοιπόν, κάνω μία αναζήτηση με την οποία θα σας εξηγήσω αμέσως για ποιο λόγο ο κύριος Ανδρουλάκης βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει στην Α Θεσσαλονίκη στις τελευταίες εκλογές, Δημήτρη, 7,72. Mm-hmm. Άρα κάτω από τον πανελλαδικό μέσο όρο, όπως συμβαίνει και στην Αττική.
4: Στα μεγάλα αστικά κέντρα.
3: Λοιπόν, στη Β Θεσσαλονίκη είναι στο 9,61 και εκεί κάτω από τον εκλογικό μέσο όρο. Παράλληλα, έχει τον ανταγωνισμό με την Ελλάδα. Τι έκανε σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης? Συναντήθηκε με τους δημάρχους της Β Θεσσαλονίκης, που υστερεί ο κύριος Τσίπρας και υστερούσε ακόμα και ως πρωθυπουργός, στην απογείωση που είχε από την αυτοδιοίκηση και από τα πρωτοβάθμια σωματεία. Δεν κατάφερε ποτέ ο κύριος Τσίπρας να αποκτήσει ισχυρό δίκτυο αυτοδιοικητικών. Εξού και ακόμα και την κατάρρευσή του το ΠΑΣΟΚ, όταν μετρούσαν τις δυνάμεις στην αυτοδιοίκηση, μετά τη Νέα Δημοκρατία πήγαινε το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Το ίδιο συνέβαινε και στην ΚΕΔΕ. Άρα ο κύριος Ανδρουλάκης τι κάνει? Ενεργοποιεί τα δίκτυα που έχει ισχυρά στην αυτοδιοίκηση, προκειμένου να μπλοκάρει όσο μπορεί τον ανταγωνισμό με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ενεργοποιεί και τον κομματικό μηχανισμό. Διότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το έχουμε ξεχάσει σε έναν βαθμό, ότι η μεγαλύτερη σπαζοκεφαλιά των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ είναι στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Α. Τι έχει συμβεί στο ΠΑΣΟΚ? Ποιοι ήταν οι δύο πρώτοι του ΠΑΣΟΚ σε Σταυρούς? Ήταν ο Χάρης Καστανίδης και ο Αντώνης Σαουλίδης. Αυτοί ήταν οι δύο.
4: Ο Σαουλίδης ήταν δεύτερο.
3: Ήταν ο δεύτερος. Λοιπόν, ο Καστανίδης έχει φύγει εκτός μετά από με τοπική σύγκρουση που είχε με τον Ανδρουλάκη, ο οποίος επέλεξε την έδρα της Α Θεσσαλονίκης, mm-hmm, και έτσι τον άφησε εκτός Βουλής. Και ο δεύτερος, ο Αντώνης Σαουλίδης, από στενό συνεργάτη του Νίκου Ανδρουλάκη, περνώντας το Χαριδούκα, πέρασε τελικά εκτός και του ΠΑΣΟΚ. Είναι πλέον αναπληρωτής το μεάρχης προστασίας του πολίτη και έχει περάσει στην Ελλάς.
4: Και πολλοί από τους ψηφοφόρους προφανώς ψήφισαν αυτούς, αλλά ψήφισαν και ΠΑΣΟΚ, αλλά σίγουρα και οι δύο έχουν προσωπικές ψήφους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και ο κύριος Σαουλίδης και ο κύριος Καστανίδης.
3: Τι γίνεται τώρα?
4: Να ρωτήσω, ο κύριος Καστανίδης θα κατευθυνθεί προς την Ελλάς ή όχι?
3: Έχει ακουστεί, ο ίδιος το έχει διαψεύσει, δεν υπάρχει κάποιο νεότερο. Αυτό που ισχύει μέχρι στιγμής είναι το εξής. Ότι οι πρώτοι δύο λοιπόν του ΠΑΣΟΚ είναι εκτός κόμματος, mm-hmm, και οι δύο οι οποίοι θα κατέβουν με το ΠΑΣΟΚ θα κατέβουν για πρώτη φορά. Είναι ήδη βουλευτές, αλλά δεν έχουν εκλεχθεί με το ΠΑΣΟΚ. Αναφέρομαι στη Ράνια Θρασιά και στον Πέτρο Παπά. Και μάλιστα, οι δύο εκλέχθηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ, εντάχθηκαν έπειτα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, αλλά για να είναι βουλευτές εκλεγμένοι με το ΠΑΣΟΚ θα χρειαστεί και οι δύο, ναι, να διεκδικήσουν την εκλογή τους για πρώτη φορά στην Α Θεσσαλονίκη με τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ.
4: Πήραν που θα καλύψουν αρκετές ψήφους τα κενά, και ο κύριος Παπάς.
3: Ακριβώς, θα καλύψουν, θα προσπαθήσουν, ναι, να καλύψουν τα κενά Καστανίδη και Σαουλίδη, και προφανώς ο στόχος δεν είναι απλώς να τα καλύψουν, αλλά να πάρουν και περισσότερους. Να πάρουν περισσότερο κόσμο μαζί τους. Τώρα,
4: ο κύριος Παπάς βέβαια δεν είχε κατέβει στη Θεσσαλονίκη.
3: Είχε κατέβει στο Κυλκής.
4: Είχε κατέβει στο Κυλκής.
3: Τώρα θα πάει Θεσσαλονίκη.
4: Πρώτη του φορά είναι Θεσσαλονίκη.
3: Άρα λοιπόν, δύο εκλεγμένοι με το ΣΥΡΙΖΑ θα μπουν να κατέβουν με το ΠΑΣΟΚ. Δύο πρώτοι είναι πλέον σε άλλες πολιτικές πολιτείες. Ο Σαουλίδης και ο Καστανίδης. Γι' αυτό το λόγο ο κύριος Ανδρουλάκης δίνει έμφαση στη Θεσσαλονίκη.
4: Και καλά κάνει, γιατί φαίνεται από μια πρώτη γιατί ματιά ότι θα είναι προβληματική η Θεσσαλονίκη.
3: Τώρα, ποιο είναι το δεύτερο στοιχείο? Είχαν πέσει στο τραπέζι και τα επιβεβαίωσα σήμερα το μεσημέρι σενάρια ώστε η 3η του Σεπτέμβρη, η 50η δηλαδή δεύτερη επέτειος από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ,
4: να γίνει στην Μας Κρήτη. Μας το είπες και στη σύσκεψη.
3: Και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο. Ναι. Στο Ηράκλειο που είναι κάστρο του ΠΑΣΟΚ, στο Ηράκλειο που το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές, όχι δημοσκοπικά, και συνεχίζει να είναι και δημοσκοπικά, στο Ηράκλειο που είναι η γενέτειρα του Νίκου Ανδρουλάκη. Όμως, με στελέχη του ΠΑΣΟΚ που μίλησα, που ανήκουν στην ηγετική ομάδα του κόμματος, μου είπαν το εξής. Ότι ναι, έπεσε στο τραπέζι. Είπαμε όμως στον πρόεδρο ότι στην Αττική χρειαζόμαστε να δημιουργούμε πολιτικά γεγονότα, διότι στο λεκανοπέδιο πονάμε και όχι στην Κρήτη. Και έκατσα λοιπόν, μια και συγκρατώ αριθμού όπω κράτησα.
4: Εντάξει, αληθές είναι αυτό.
3: Αλήθεια είναι.
4: Αλλά από την άλλη υπάρχει και ένα συμβολισμό, ρε παιδί μου. Το να πάνε και στην Κρήτη που ήταν για χρόνια το πράσινο νησί δεν είναι και κακό.
3: Θα πάνε έτσι κι αλλιώ. Γιατί ναι, όλο το βάρο τη καμπάνια εκεί το ρίχνει ο κ. Ανδουλάκης. Αλλά όπω κράτησα λοιπόν τα ποσοστά του Πασόκ στη Θεσσαλονίκη για να εξηγήσουμε γιατί ο κ. Ανδουλάκης δίνει βάρο εκεί, έκατσα λοιπόν και κατέγραψα και τα ποσοστά που έλαβε το Πασόκ στις εκλογές του 23, που κάνουν τα στελέχη του Πασόκ να λένε στον κύριο Ανδουλάκη μη φύγεις από την Αθήνα, εδώ πρέπει να δημιουργούμε πολιτικά γεγονότα. Λοιπόν, στο top 5 των χαμηλών επιδόσεων του Πασόκ είναι το λεκανοπέδιο και έχει Α Πειραιά με 6,7, Β Πειραιά 7,6, Α Αθήνας 6,8, Βόρειος Τομέας 7,6, Νότιος Τομέας 7,9. Μην τα πολυλογούμε. Όλη η Αττική είναι κάτω από το μέσο όρο του Πασόκ. Και στην Αττική επίσης, για να το ολοκληρώσω, το Πασόκ δεν ήρθε τρίτο, ήρθε πίσω από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το πέρασε και ο ΣΥΡΙΖΑ, το πέρασε και η Νέα Δημοκρατία και το ΚΚΕ.
4: Άρα αν λοιπόν, το
3: 93, του λένε του κ. Ανδουλάκη, δεν είμαστε τώρα να φεύγουμε από την Αθήνα.
4: Αν έλεγε το 93 ότι το Πασόκ στην Α και Β Πειραιά θα έχει 6 και 7%, θα σε περνούσαν για τρελό. Είχε 45-50%, κάτι εξωπραγματικά ποσοστά.
3: Μεσολάβησαν πολλά.
4: Πολλά, πάρα πολλά.
3: Από προφανώς, τότε και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο επιμένουν ότι αυτό το σχέδιο που είναι στο τραπέζι, λογικά προτρέπουν τον κύριο Ανδρουλάκη να μείνει στο σιρτάρι και να γίνει όπως κάθε χρόνο η εκδήλωση στην
4: Άρα
3: Αθήνα.
4: Άρα κανονικά εδώ.
3: Θα το δούμε. Κοντή γιορτή. Αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις. Πάντως φαίνεται πως αυτή τη στιγμή που μιλάμε υποχωρεί.
4: Πάντως,
3: δεν έχει φύγει από το τραπέζι. Υποχωρεί το σενάριο να γίνει.
4: Ότι αυτά που τώρα κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης και το Πασόκ, διότι φοβήθηκαν ότι οι εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβριο και είναι σε μια πλήρη κινητικότητα και νομίζω τους βοηθάνε. Αν τα έκαναν νωρίτερα, τα πράγματα προφανώς θα ήταν καλύτερα
3: συμφωνώ,
4: για το Πασόκ.
3: Συμφωνώ.
4: Και αν τελικά ο Πρωθυπουργός κάνει τις εκλογές τον Απρίλιο-Μάιο, θα είναι πραγματικά ένα φιλί ζωής και στο Πασόκ και στον ΣΥΡΙΖΑ για να έχει χρόνο να ανακάμψει και να μπορέσει να σταθεί απέναντι επάξια
3: στην
4: Ελλάδα του κ. Τσίπρα.
3: Στο Πασόκ σήμερα έμαθα ότι κάνανε μια ανάγνωση των δημοσκοπήσεων. Στην ανάγνωση των δημοσκοπήσεων λένε το εξής: είναι ανατρέψιμη εικόνα με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί? Κάναν μια ανάλυση που λέει ότι ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να απευθυνθεί σε άλλο ακροατήριο από το αριστερό.
4: Ναι. Άλλωστε
3: αυτό
4: το
3: έχει
4: και
3: κάνει
4: το
3: ήδη.
4: Όνομα του κόμματος.
3: Έτσι έχει πάει στο 16 με 17% και για να το πω λαϊκά, τι εκτιμούν, ότι ταβάνιασε ο Αλέξης Τσίπρας. Ότι αυτό είναι, δεν έχει άλλο. Ναι. Και τι λένε, πώς μπορεί να ανατραπεί αυτό, με το να απευθυνθεί το Πασόκ στο ακροατήριο του κέντρου που δεν μπορεί λόγω των παλιών αντισύριζα καταστάσεων ο κύριος Τσίπρας να απευθυνθεί, με την ελπίδα, ενεργοποιώντας τον κομματικό μηχανισμό, να απευθυνθούν στο ακροατήριο του κέντρου, να πάρουν όσο γίνεται περισσότερους ψηφοφόρους από εκεί και να έρθουν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο να το κάνουν ντέρμπι με τον Τσίπρα για αρχή, για τη δεύτερη θέση. Ναι. Ο στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη, αλλά για να είμαστε ρεαλιστές, η μάχη θα δοθεί για τη δεύτερη
4: θέση.
3: Για
4: να απευθυνθείς, Γιώργο, στο στο κοινό του κέντρου.
3: Το είχαν
4: και
3: καταφέρει,
4: το ξέρεις,
3: ήταν πρώτο κόμμα.
4: Ναι, παλιά,
3: όχι
4: στις ευρωεκλογές.
3: Ο Ανδρουλάκης έχει υπάρξει.
4: Σύμφωνοι,
3: με και το Πασόκ
4: μετά ήρθαν,
3: πρώτο στο κέντρο.
4: Και μετά ήρθαν.
3: Μετά ήρθε η πρόταση δυσπιστίας με τη ζωή Κωνσταντοπούλου και πολλά άλλα. Και εκεί άρχισε
4: για να
3: χάνε την μπάλα.
4: Για να λοιπόν στους ψηφοφόρους του κέντρου, θα πρέπει το Πασόκ να απαντήσει σε κάποια πράγματα καθαρά, προφανώς από το Σεπτέμβριο, στις μετεκλογικές συνεργασίες. Ποια είναι η άποψή του για, για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
3: Αν, χειρότερη.
4: Ναι, αν
3: εντάξει, αυτά τα έχει πει
4: ναι, όχι, ο κύριος Ανδρουλάκης τα έχει πει. Αλλά υπάρχουν στελέχη του Πασόκ που λένε ακριβώς τα αντίθετα. Δηλαδή, όσο το Πασόκ
3: τώρα με
4: συνεχίζει
3: την απειλή το μαζέψαμε
4: να είναι δύο κόμματα στη συσκευασία του ενός, θα είναι δύσκολο, διότι ο ένας απευθύνεται στο κέντρο και ο άλλος με αυτά που λέει, αυτή την απεύθυνση την ακυρώνει.
3: Κοίταξε, άρα δεν θα βλέπουμε δύο κόμματα, έχεις δίκιο, γιατί υπάρχει απειλή της διαγραφής. Και για να είμαστε και παρασκηνιακοί,
4: η αλήθεια είναι ότι το μάζεψε ο κύριος Ανδουλάκης.
3: Θα δούμε ότι ο κύριος Δούκας καταρχάς έχει σταματήσει να δίνει συνεντεύξεις. Πρόσεξε, δίνει συνεντεύξεις, μιλάει για αυτοδιοίκηση και πιο προσωπικές, πιο χαλαρές. Δεν έχει μιλήσει.
4: Ξέρεις γιατί όλοι.
3: Γιατί απειλείται με διαγραφή.
4: Ακριβώς, γιατί όλοι κατανόησαν ότι αυτό που λέει ο κύριος Ανδουλάκης αυτή τη φορά το εννοεί.
3: Είχε πει άλλωστε σε μία από τις τελευταίες του συνεντεύξεις ότι όποιος πάει στη γραμμή θα τον διαγράψω.
4: Ακριβώς.
3: Ο τελευταίος που την έσπασε είναι ο κύριος Γουρός, τον οποίο τον βάλαν στο ψυγείο. Κατεβαίνει στην Αλφαθήνας, αλλά θα δείτε ότι ενώ βγήκε back-to-back, έδωσε δύο συνεντεύξεις, έκανε δύο offside, μένους ποδοσφαιρικούς όρους. Και στο τέλος του πανκάτσε λίγο στην άκρη.
4: Εγώ πιστεύω, και αυτό βέβαια μπορεί να είναι και η γέφυρα και για την επόμενη συνέντευξή μας, εγώ πιστεύω ότι.
3: Νίκος Παπάς είναι
4: η ότι αν ο κύριος Τσίπρας απειλείται από ένα δημοσκοπικό ταβάνι. Απειλείται κυρίως από την πιθανότητα ο ΣΥΡΙΖΑ όχι να γίνει το φοβερό και τρομερό κόμμα με τα μεγάλα ποσοστά, αλλά να επανακάμψει σχετικώς, να πάρει ένα κομμάτι αριστερών ψηφοφόρων που έφυγαν βλέποντας το ΣΥΡΙΖΑ είτε να διαλύεται είτε να βάζει λουκέτο, που τώρα θα μπορέσουν ενδεχομένως να γυρίσουν και να τους στερήσει αυτή τη μία-δύο μονάδες που θα μπορούσαν να τον πάνε πάνω από το 16-17 και να γυρίσει, ας πούμε, σε ένα 15-15.
3: Λοιπόν, μιας και λέμε για Ελλάς και για ΣΥΡΙΖΑ, πάμε να δούμε την επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην Ελλάς. Και αμέσως μετά θα έρθουμε να συζητήσουμε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Παπάς, ο επόμενος καλεσμένος μας, είχε μιλήσει για συλλογική ηγεσία. Όλοι είπαν όχι στην αρχή. Τελικά έγινε. Φαίνεται πως ο Παπάς έχει μια ισχυρή δυναμική και οργανωτική και πολιτική στον ΣΥΡΙΖΑ.
4: Και με απόφαση ΣΥΡΙΖΑ,
3: και παρά το γεγονός ότι δεν είναι εκείνος επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας, το σχέδιό του μια χαρά υλοποιείται.
2: Ότι η Ελλάς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Εδώ μου θυμίζει κάποιες περιπτώσεις μαγαζιών ενός θεατορίου, ας πούμε, που φαίνεται ότι δεν έχει απήχηση στον κόσμο και για να αποκτήσει απήχηση αλλάζει την ονομασία του, την ταμπέλα και μόνο τη βιτρίνα.
3: Εδώ το ξύμωρο, Δημήτρη, προφανώς συμφωνούμε, δεν είναι η επίθεση του Μαρινάκη στην Ελλάδα και στον Τζίπρα.
4: Εννοείται.
3: Είναι
4: η
3: ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε τη γραμμή και από εκεί που με τον κύριο Φάμελο έλεγε συμπόρευση, μόλις βγήκε από τη μέση της ηγεσίας ο κύριος Φάμελος, ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχει ως γραμμή να κάνει επιθέσεις στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
4: Να σου πω κάτι, είναι απλό και κατανοητό, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλει να ξαναμπεί στη Βουλή και να πάρει ένα ποσοστό πάνω από το 3%, η δεξαμενή στην οποία μπορεί να απευθυνθεί είναι οι πρώην ψηφοφόροι του που έφυγαν και πήγαν στην Ελλάδα. Από εκεί θα πάρει, όπου θα πάρει, από τη Νέα Δημοκρατία θα πάρει. Τώρα, η κύρια δεξαμενή είναι αυτή. Άρα, η επίθεση που θα κάνει στον κύριο Τσίπρα και στην Ελλάδα στο επόμενο διάστημα θεωρείται αυτονόητη.
3: Με Παπά, Πολάκη και Δούρου δεν υπάρχει κάποιος στην ηγεσία που να φρενάρει πλέον τις επιθέσεις στον κύριο Τσίπρα. Υπήρχε μόνο ο κύριος Φάμελος. Υπήρχε και η κυρία Γεροβασίλη, η οποία είναι ήδη εκτός. Και η εικόνα και η λογική λέει ότι προφανώς είναι θέμα χρόνου να ανεξαρτητοποιηθεί και ο κύριος Φάμελος.
4: Και θέλω να σου πω, και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως, μεγαλύτερη αγωνία είχαν στο ΣΥΡΙΖΑ και έχουν για το αν οι εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβριο ή την
3: ναι,
4: άνοιξη
3: να προλάβουν να ξαναδουλέψουν το μαγαζί,
4: διότι ξέρανε,
3: το οποίο κοντεύσαν να το κλείσουν.
4: Έτσι, ξέρουν ότι αν οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβριο, τελείωσε, έχει μπει λουκέτο. Αν οι εκλογές γίνουν το 27, έχουν ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να δουλέψουν και κάποια πράγματα να τα τουμπάρουν.
3: Ο Πολάκης, όπως μας είχε πει η Ελένη, αναλαμβάνει και παίρνει θέση στον εκλογικό αγώνα.
4: Ναι,
3: ο Παπάς
4: εκλογικής
3: είναι γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, άρα έχει τα κλειδιά του κόμματος. Και η Δούρου είναι η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, άρα ουσιαστικά είναι η αρχηγός.
4: Πρόσεξε να δεις τώρα. Τι λέγαμε εκεί με την Ελένη, ότι ο κύριος Πολάκης έχει το κόμμα, το μισό κόμμα και όλα αυτά. Είναι η τρίτη φορά που ο κύριος Πολάκης
3: χάνει.
4: Η κυρία Δούρου που υπέστη αυτά που υπέστη.
3: Έχασε βέβαια από σώμα 8 βουλευτών.
4: Όχι,
3: δεν έχασε
4: επιτροπή.
3: Από συνέδριο. Όχι, λέω στην κοινοβουλευτική ομάδα η εκλογή έγινε με 8.
4: Δεν έχει σημασία.
3: Εκεί το έχασε ο Πολάκης. Γιατί δεν ξέρω, για να μην τον αδικό, δεν ξέρω αν κάνανε εκλογές στη βάση, αν θα κέρδιζε η κυρία Δούρου ή ο
4: Πολάκης.
3: Καλά,
4: αυτό δεν το ξέρουμε. Λέμε τώρα για την κοινοβουλευτική ομάδα. Και έχασε για συγκεκριμένους λόγους. Γιατί πολλοί έλεγαν ότι αν βγει ο κύριος Πολάκης θα φύγουν και άλλοι, θα είναι θετικό για τον Τσίπρα. Όλα αυτά. Υπήρχε ένα σκεπτικό. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι η κυρία Δούρου από εκεί που ήταν ένα πολιτικό πρόσωπο που είχε υποστεί πολλά και δικαστήρια και λοιπά για την ιστορία
3: μετά
4: του
3: το Ματιού
4: και φαίνεται το δικαιώθηκε δικαστικά και τώρα της δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να επιστρέψει και μάλιστα στην ηγεσία του κόμματος, δεν είναι μικρή η θέση που κατέχει, και ο κύριος Παπάς για ακόμη μια φορά εμφανίζεται ως μέτρ του παρασκηνίου, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι η τρίτη φορά που νικά σε τέτοιο επίπεδο. Η πρώτη ήταν στο συνέδριο του Φεβρουαρίου, τότε που είχε πει ο Κασελάκης το περίφημο «Βρείτε μου αντίπαλο και πάμε» και ο κύριος Παπάς τον απέτρεψε από το να κάνει εκλογές. Η δεύτερη φορά ήταν όταν τοποθετήθηκε ο κύριος Παπάς επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας και επί της ουσίας πήρε μέρος στην καθαίρεση Κασελάκη. Και η τρίτη είναι τώρα που κερδίζει τη γραμματεία του κόμματος. Τρεις φορές που ο κύριος Παπάς έπαιξε τα χαρτιά του και κέρδισε.
3: Λοιπόν,
4: αυτή
3: τώρα,
4: είναι η αλήθεια.
3: Να πάμε να κλείσουμε με κάτι το οποίο μας έκανε εντύπωση και θα κάνει και σε εσάς. Έχει να κάνει με την ανοιχτή και δημόσια αντιπαράθεση του κυρίου Πλακιά με την κυρία Καριστιανού στη δίκη για τα Τέμπη. Και εδώ είναι η πολιτικός Μαρία Καριστιανού, είναι η μητέρα. Προφανώς δεν πάει καθόλου πίσω αυτό και κανείς μας δεν το ξεχνά. Όμως εδώ είχαμε μια δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις τους.
5: Μία λεξική επίθεση από τον κύριο Πλακιά. Επειδή είμαστε όλοι κουρασμένοι, είμαστε φορτισμένοι, δεν είναι καθόλου ευχάριστο να ερχόμαστε εδώ.
6: Καθένας μέσα στην αίθουσα, παιδιά, υπερασπίζει τον άνθρωπό του, είναι μια άλλη διαδικασία. Δεν θα υπάρξουν εντάσεις, εντάξει, ξέρω ότι εντάσεις είναι κάτι το οποίο θα απασχολούν τα social.
3: Λοιπόν,
4: Λοιπόν, εγώ θέλω να
3: το συζητούσαμε στην σύσκεψη, ναι. Το επεσήμανες και η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου έκανε εντύπωση ότι πλέον δεν είναι υποτονικό ούτε υπόγειο. Είναι ανοιχτό κοντράστ πλακιά Καριστιανού, on camera.
4: Εγώ θα αφαιρέσω την ιδιότητα της κυρίας Καριστιανού ως Προέδρου Κόμματος.
3: Ναι.
4: Και θα τη δω μόνο με την ιδιότητα μιας μάνας που έχασε το παιδί της απέναντι σε ένα πατέρα που έχασε δύο παιδιά και μια ανιψιά. Συγγνώμη, αλλά είναι πολύ βαρύ να λες σε ένα πατέρα που έχασε τρία παιδιά στην ουσία, δεν θα ασχοληθώ μαζί του.
3: Ναι, είναι όντως πάρα πολύ βαρύ.
4: Είναι πάρα πολύ βαρύ.
3: Και δεν περιμέναμε και να γίνει και δημόσιο αυτό. Ναι. Οι διαφοροποιήσεις φαινόντουσαν, έτσι. Ναι. Ο κύριος Πλακιάς δεν είχε καμία σχέση ποτέ με τις επιλογές που έκανε η κυρία Καριστιανού.
4: Γιατί διαφωνούσε ούτε με την πολιτικοποίηση όλης αυτής της ιστορίας κλπ.
3: Αλλά τώρα εδώ έχουμε μια επίθεση.
4: Σε προσωπικό και σε ανθρώπινο επίπεδο να λες σε έναν άνθρωπο που έχασε τρία παιδιά, που κι εσύ έχασες το παιδί σου, δεν ασχολούμαι μαζί σου.
3: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πραγματικά πρωτοφανές αυτό και το ξαναλέω, ήταν πρωτοφανές, διότι εδώ δεν είχαμε παράλληλες δηλώσεις ετεροχρονισμένες. Είχαμε τον ένα απέναντι στον άλλο με την κυρία Καριστιανού που πλέον είναι, εννοείται, και πολιτικός, να βάλει κατά του κύριου Πλακιά. Ποια ήταν η αιτία όμως που προκλήθηκε η ένταση
4: μεταξύ τους? Γιατί ο κύριος
3: Πλακιάς
4: διαφωνεί με τον τρόπο που η κυρία Καριστιανού πια παρίσταται στη δίκη και χειρίζεται όλη την παρουσία της. Θεωρεί ότι υπάρχουν πια και τα πολιτικά κίνητρα και τα πολιτικά ελαττήρια. Άλλωστε, ο ίδιος ο κύριος Πλακιάς, θέλω να σου πω ότι τις προηγούμενες μέρες έκανε μια δήλωση που και αυτή δεν την προβάλαμε πολύ, αλλά έχει το νόημά του. Θυμόμαστε τι κακός χαμός είχε γίνει τις πρώτες μέρες με επικρίσεις στον κύριο Φλωρίδη για την χωρητικότητα της αίθουσας κλπ. Ναι.

0: Κλείνουμε με την πρώτη μας ατζέντα, την πίσω από τις γραμμές. Όλα πίσω από τις γραμμές είναι, αλλά προφανώς υπάρχουν και τα θέματα τα εθνικά, τα οποία είναι προτεραιότητα. Και αναφερόμαστε στα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Και 52 χρόνια μετά η τουρκική πλευρά συνεχίζει τις προκλήσεις και μάλιστα όχι πλαγίως, με τοπικά και από τα πλέον επίσημα χείλη, Ερντογάν και Φιντάν. Θα πάμε λοιπόν να γυρίσουμε με τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, γιατί είναι όντως χρέος μας να μην ξεχνάμε. Θα συζητήσουμε για τις εξελίξεις αυτές. Θα δούμε τις προκλήσεις της Τουρκίας και θα δούμε και κάτι άλλο το οποίο πέρασε στα ψηλά. Στον ΟΗΕ ήδη λένε ότι μπορεί να ξεκινήσουν συνομιλίες. Το ερώτημα είναι τι θέλουμε αυτές τις συνομιλίες, ποιο θα είναι το διακύβευμα και τι μπορεί να βάλει στο τραπέζι η πλευρά της Αθήνας και της Κύπρου. Σε λίγα λεπτά.
1: Καλημέρα.
2: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
1: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
14: Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας και ισχυρές επιδόσεις την τετραετία 2022-2025, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Actor. Αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου 650 εκατομμύρια ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 20 Ιουλίου και λήξη 22 Ιουλίου. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
15: Περισσότερες φωτό!
16: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
5: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε και όπως προαναγγείλαμε θα πάμε να συζητήσουμε για τα 52 χρόνια από την εισβολή στην Κύπρο με τον αναπληρωτή καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και συχνό μας συνομιλητή και

0: Τον ευχαριστούμε για αυτό, τον κύριο Κλάψη. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε για τη θετική ανταπόκριση.
1: Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, εγώ σας λέω τις δύο δηλώσεις, 52 χρόνια από την εισβολή, ανήμερα δηλαδή, της προκλήσης από την πλευρά της Τουρκίας. Ο Ερντογάν λέει δεν θα αφήσει τους Τουρκοκύπριους μόνους τους. Και ο Φιντάν λέει κάτι ακόμα πιο ηχηρό και προκλητικό. Λέει ότι η εισβολή εγγυήθηκε την ύπαρξη των Τουρκοκυπρίων, σαν να απειλήθηκαν δηλαδή από τους Κυπρίους και την ελληνική πλευρά. Τώρα, θα θέλαμε να μας πείτε πώς διαβάζετε αυτές τις προκλήσεις, τι σημαίνουν και γιατί γίνονται ανήμερα.
1: Κάθε χρόνο τέτοια μέρα έχουμε ανάλογες δηλώσεις, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Mm-hmm. Η Τουρκία θεωρεί ότι τον Ιούλιο του 1974 με έναν τρόπο έλυσε το Κυπριακό, διότι πέτυχε τον στρατηγικό της στόχο που δεν ήταν άλλος από τον έλεγχο ενός τμήματος του νησιού και δι' αυτού να προσπαθήσει να θέσει υπό τον έλεγχό της και το υπόλοιπο ελεύθερο κομμάτι της Κύπρου. Επομένως, από αυτό το κεκτημένο η Τουρκία είναι σχεδόν αδύνατο να υπαναχωρήσει, διότι το ζητούμενο δεν είναι η προστασία των Τουρκοκυπρίων. Αυτό όντως χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα το 1974. Είχε χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα και κατά το παρελθόν, γιατί οι απειλές για εισβολή είχαν προϋπάρξει. Το 1974 ήταν η αποκορύφωση όλων αυτών, δεν ήταν το πρώτο βήμα. Αλλά εγώ νομίζω ότι ακόμα και αν δεν υπήρχε ούτε ένας Τουρκοκύπριος στην Κύπρο, η Τουρκία θα είχε εκδηλώσει αντίστοιχο στρατηγικό ενδιαφέρον, γιατί για τους Τούρκους το ζητούμενο δεν ήταν η προστασία ενός ομοεθνούς τους πληθυσμού. Το 1974, παρά το πραξικόπημα, οι Τουρκοκύπροι δεν βλάφθηκαν από τις εσωτερικές εξέλιξεις στην Κύπρο. Το ζητούμενο ήταν να αποκτήσει η Τουρκία ένα στρατηγικό έρισμα πάνω στο νησί. Να σας φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. 20 χρόνια πριν από την εισβολή, όταν ξεκίνησε να συζητιέται το Κυπριακό στα Ηνωμένα Έθνη μετά την πρώτη ελληνική προσφυγή, το βασικό τουρκικό επιχείρημα που προβλήθηκε ήταν ότι αν η Κύπρος δοθεί στην Ελλάδα, αυτό θα δημιουργήσει μια αλυσίδα ελληνικών νησιών από το Αιγαίο μέχρι την Κύπρο, που θα αποκόψουν την Τουρκία από τις ανοιχτές θάλασσες. Επομένως, ήταν μια γαλάζια πατρίδα 50 χρόνια πριν από τη διατύπωση της γαλάζιας πατρίδας. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, ούτε κάτι το οποίο δεν μας είναι εκ των προτέρων γνωστό.
2: Και κύριε Κλάψη, θέλω να πω μια και λέει αυτά η τουρκική πλευρά. Πριν από 2-3 μέρες κυκλοφόρησε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο των κυρίων Βενιζέλου και Ιγνατίου, που έχει μέσα και ντοκουμέντα και παρουσίαση αρχείων, από τα οποία προκύπτει ότι τελικά ο Κίσιγκερ σε συμφωνία με τον Ετζεβίτ άφησε να εξελιχθεί το πραξικόπημα και η εισβολή στην Κύπρο, παρά την αντίθετη διάθεση που είχε τότε ο Αμερικανός πρόεδρος και παρά την όποια επιστολή προσπάθησε να στείλει στον Ετζεβίτ που δεν εστάλει ποτέ και αποδεικνύεται πια και με έγγραφα ότι πόσο συνειδητή επιλογή του τότε Υπουργού Εξωτερικών μαζί με την τότε τουρκική ηγεσία ήταν η εισβολή και η κατοχή και όχι τώρα αυτά που λένε οι Τούρκοι ότι πήγαν να προστατεύσουν τους Τουρκοκύπριους και άλλα τέτοια.
0: Ελάτε κύριε Κλάψη.
1: Αυτό όπως είπαμε και προηγουμένως είναι εντελώς προσχηματικό.
2: Ακριβώς.
1: Που λέγεται από τουρκικής πλευράς. Είναι νομίζω κάτι περισσότερο από φανερό, διότι αν αυτό ήταν το ζητούμενο, τότε η εισβολή δεν θα είχε μετατραπεί σε κατοχή. Και μάλιστα σε κατοχή που διαρκεί 52 ολόκληρα χρόνια και που προοπτική να αναιρεθεί στην
0: κύριε
1: πράξη
0: Κλάψη,
1: δεν υπάρχει.
0: Μισό λεπτό. Μιλήσατε για τον ΟΗΕ. Πριν από λίγη ώρα και πριν την σύνδεσή μας, διαβάζοντας έτσι για τα τελευταία δεδομένα και από την πλευρά του ΟΗΕ, είδα ότι γίνεται μια συζήτηση για να υπάρξουν σχέδια επανέναρξης των συνομιλιών. Και θέλω να σας ρωτήσω σε μια βάση καταρχάς, αν εμείς θέλουμε την επανέναρξη των συνομιλιών και αν την θέλουμε, σε ποια κατεύθυνση.
1: Από θέση αρχής η ελληνική πλευρά, Αθήνα και Λευκοσία, ποτέ δεν αρνούνται τις διαπραγματεύσεις που γίνονται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Από την άλλη, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν τρία σενάρια για την όποια πορεία μελλοντική του Κυπριακού. Το ένα είναι να έχουμε λύση χωρίς λύση. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να σταματήσουμε εδώ που είμαστε, να συνεχίσουμε μάλλον εδώ που βρισκόμαστε, mm-hmm. να περιμένουμε ότι με ένα μαγικό τρόπο η Τουρκία μια μέρα θα αποσυρθεί από την Κύπρο και το νησί θα επανενωθεί όπως ήταν πριν το 1974.
2: Δηλαδή.
1: Το οποίο δεν θα γίνει ποτέ, είναι φανερό. Η δεύτερη εκδοχή είναι να έχουμε μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, όπως έχει εξαγγελθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και το έχει αποδεχθεί αυτό και η ελληνοκυπριακή πλευρά δι' από τη δεκαετία του 70, που στην πράξη σημαίνει μια παραλλαγή του σχεδίου ΑΝΑΝ. Περί αυτού πρόκειται. Mm-hmm. Αυτό το σχέδιο, θυμίζω, το απορρίψαμε οι Ελληνοκύπροι, το απέρριψαν οι Ελληνοκύπροι το 2004, το δέχτηκαν οι Τουρκοκύπροι. Θα υπάρχει δηλαδή ένα συμβιβασμό, ο οποίο μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα, θα είναι πιο επώδυνο για την ελληνική πλευρά παρά για την τουρκική πλευρά, για τον πολύ απλό
0: υπήρχε,
1: λόγο.
0: Υπήρχε, όπω ξέρετε καλύτερα από μένα, το λεγόμενο δόγμα Μολυβιάτη, που έλεγε από μια κακή λύση, καλύτερα η μη λύση.
1: Εσεί
0: το ασπάζεστε.
1: Σχετικό είναι αυτό, γιατί και ο χρόνο περνάει. Και τα δεδομένα δεν αλλάζουν απαραίτητα υπέρ της ελληνικής πλευράς. Υπάρχει και ένα τρίτο ενδεχόμενο, ξέρετε, στο Κυπριακό.
2: Κάθε λύση που έρχεται. Συνήθως είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Έτσι.
1: Η τρίτη λύση, θεωρητική λύση, είναι το διαζύγιο. Δηλαδή, να διαπραγματευτούμε όχι την επανένωση της Κύπρου, αλλά τη δημιουργία δύο διαφορετικών κρατών. Ένα του Τουρκοκυπριακού.
0: Αυτό όμως δεν είναι de facto αποδοχή του ψευδοκράτους. Αν συμβεί.
1: Όχι, de jure θα είναι, όχι de facto. Θα βάλουμε την υπογραφή μας σε ένα κοινωνικό κείμενο που θα λέει ότι στο βόρειο κομμάτι της Κύπρου υπάρχει η τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου ή όπως αλλιώς τέλος πάντων θα την ονομάσουν. Τώρα. Αυτό θα σημαίνει ότι θα κάνουμε μια διαπραγμάτευση πια για το εδαφικό, ζητώντας περισσότερο αντάλλαγμα εδαφικό από την τουρκική πλευρά και θα σχηματίσουμε στην Κύπρο σκληρό σύνορο. Δηλαδή το ελληνοκυπριακό κομμάτι, η Κυπριακή Δημοκρατία θα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το τουρκοκυπριακό κομμάτι θα είναι ένα άλλο κράτος που δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα εκτός θέματος, εκτός του συγκεκριμένου θέματος. Έχουμε την αλλαγή σκυτάλη στη Μεγάλη Βρετανία, τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος περνά στο τιμόνι. Και ένα πρώτο θέμα το οποίο έχει παίξει ήδη και λογικό είναι στον ελληνικό τύπο είναι ότι είναι θετικό στην επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Εκτιμάται ότι με την αλλαγή ηγεσίας στο τιμόνι της Μεγάλης Βρετανίας υπάρχει κάποια προοπτική διαφορετική, ουσιαστική όμως, γιατί το συζητάμε χρόνια.
1: Αυτό που σίγουρα ισχύει είναι ότι έχει υπάρξει μια μεγάλη μεταστροφή της βρετανικής κοινής γνώμης τα τελευταία αρκετά χρόνια υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων, των γλυπτών μάλλον του Παρθενώνα στην Αθήνα. Και αυτό αποτυπώνεται όχι μόνο σε μετρήσεις της κοινής γνώμης, αλλά και στην δημόσια επιχειρηματολογία. Για παράδειγμα, οι Times του Λονδίνου, που ήταν ο πιο παραδοσιακός υποστηρικτής της μη επιστροφής, έχουν στραφεί υπέρ της επιστροφής. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα κάποιο είδους διευθέτηση για τα γλυπτά θα υπάρξει. Απλώς πρέπει να είμαστε και εμείς προετοιμασμένοι για έναν συμβιβασμό, γιατί και εδώ περί συμβιβασμού θα πρόκειται. Ακριβώς. Οι Βρετανοί, εκείνο που δεν θα αποδεχθούν ποτέ, είναι να κατηγορηθούν, να χαρακτηριστούν κλέφτες.
2: Ναι. Δηλαδή και να επιστρέψουν τα γλυπτά
1: ως και τα αποδόχη.
2: Διότι αν ξεκινήσει η ιστορία με εμάς, μετά.
1: Το πρόβλημα δεν τελειώσει ποτέ.
2: Με όλα τα κράτη του κόσμου, εκείνο. Διότι αν πάει κανείς στο Βρετανικό Μουσείο, δεν έχει μόνο ελληνικές αρχαιότητες, έχει από όλο τον πλανήτη.
1: Το Βρετανικό Μουσείο θα πρέπει ολόκληρο να φύγει. Επειδή αυτό δεν μπορεί να συμβεί, το πιθανότερο είναι να βρεθεί μια φόρμουλα που δεν θα λύνει το θέμα της κυριότητας.
0: Δανεισμού δηλαδή.
1: Αυτό όμιχλο. Θα είναι ένας δανεισμός χωρίς τέλος, χωρίς η μία πλευρά, η Βρετανική δηλαδή, να αποδέχεται ότι τα γλυπτά δεν της ανήκουν, θα λέει ότι της ανήκουν. Και χωρίς από την άλλη η ελληνική πλευρά να αποδέχεται ότι
2: μια λύση win-win.
1: Εμείς θα λέμε ότι μας ανήκει. Ναι, θα είναι κάτι ενδιάμεσο. Μην περιμένουμε δηλαδή ότι μια μέρα η Βρετανική κυβέρνηση θα πει: σας κλέψαμε τα γλυπτά και σας θα γυρίζουμε πίσω. Θα υπάρξει μια κάποια ενδιάμεση διευθέτηση.
0: Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ για τη θετική ανταπόκριση. Να είστε καλά, κύριε Κλάψη. Λοιπόν, και τώρα αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε στην αμιγώς πολιτική ατζέντα και υποδεχόμαστε τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παπά. Καλησπέρα, κύριε Παπά.
2: Σαν το win-win που πέτυχε ο κύριος Παπά στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και σιδεροκέφαλος να πούμε στα νέα καθήκοντα.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λέω τώρα το θέμα σας, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Για να ακούσουμε το σχολείο.
3: Θυμήθηκα τον καθηγητή μου στο Πανεπιστήμιο, μου έλεγε possession is 9/10 of the law. Δηλαδή η κατοχή ενός αντικειμένου είναι τα 9 δέκατα του νόμου.
2: Βέβαια.
3: Όταν το έχεις, καλείται ο άλλος να βρει έναν τρόπο να σου αποσπάσει από τα χέρια. Αλλά νομίζω ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, διότι είναι κομμάτια τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το μνημείο και είναι, η φυσική του θέση είναι στην Ελλάδα.
2: Τώρα, και μια και είπατε και τώρα πάντα. Για το τι σας είπε ο καθηγητής σας, εσείς κατέχετε, όχι μόνο εσείς, πια το ΣΥΡΙΖΑ 100%.
3: Όχι, δεν κατέχετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατέχεται από κανένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανήκει στα μέλη του, στον κόσμο.
2: Λέω
3: ως που πιστεύει. Εμείς σηκώνουμε ένα βαρύ φορτίο, το οποίο κυρίως έχει να κάνει με την υποχρέωσή μας να ξεθολώσει το τοπίο γύρω από την παρουσία μας. Διότι έχουν γίνει πάρα πολύ σοβαρά λάθη το τελευταίο διάστημα. Θυμάμαι και τις συνεντεύξεις που κάναμε σε αυτό εδώ το τραπέζι. Δεν ήταν εύκολη η θέση μου.
0: Ωραία. Μισό να βάλω το πρώτο ερώτημα. Ο Παπάς έλεγε, καταγραφικά λέω σαν ρεπορτάζ, να έχουμε συλλογική ηγεσία. Τελικά έχετε συλλογική ηγεσία.
3: Και κάθε μέρα που περνάει, νομίζω κάνουμε και ακόμα περισσότερα βήματα στην υλοποίηση αυτής της κατεύθυνσης.
0: Ποια είναι η συλλογική ηγεσία, εξηγήστε μας.
3: Δηλαδή. Είναι η εκλογική μας επιτροπή, η οποία έχει και πάρα πολύ προσδιορισμένα καθήκοντα για τα μέλη της και το στρατηγικό σχεδιασμό που είναι ο Παύλος Πουλάκης και τον πολιτικό σχεδιασμό που είναι ο Χρήστος Λαμπρέτης. Τώρα μην αρχίζω να.
0: Έχει δηλαδή Παπά, Πουλάκη έχει και Δούρου. Εξηγήστε μας.
3: Βεβαίως. Και εγώ είμαι γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής. Η Ρένα Δούρου, όπως γνωρίζετε, πριν από όλους εξελέγει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και νομίζω ότι είναι μια διάταξη δυνάμεων, η οποία μπορεί και στην πορεία προς τις εκλογές να αναβαθμιστεί και να ξεδιπλώσουμε όλα μας τα όπλα.
0: Άρα η συλλογική ηγεσία έχει γίνει πλέον πράξη.
3: Ας πούμε ότι βαίνει προς ολοκλήρωση.
0: Μάλιστα. Έλα, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, τώρα, κύριε Παπά, εσείς είστε γραμματέας ενός κόμματος που παραλίγο πήγε να κλείσει. Με πρωτοβουλία του ιδίου του κόμματος, έτσι. Τι μπορείτε να κάνετε ώστε αυτό το κόμμα σε πρώτη φάση να αναζωογονηθεί και σε δεύτερη φάση να έχει μια προοπτική να μπει στη Βουλή? Γιατί αυτή τη στιγμή η δημοσκοπήση είναι στο 1%.
3: Ναι, είναι αυτό το απότοκο της πολιτικής που έλεγε ψηφίστε άλλους, όχι εμάς. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Θυμάμαι δύο συμπαθείς πολιτικούς να το έχουν κάνει κατά το παρελθόν, αλλά μόνο σε εσωκομματικές διαδικασίες. Πολιτικό κόμμα δεν το έχει ξανακάνει. Τώρα, η ουσία που βρίσκεται. Ήδη έχει υπάρξει μια κινητικότητα, κύριε Ντάκη και κύριε Πιέρο. Το σήμα που έχει στείλει το κόμμα ότι θα είναι παρόν στις εκλογές έχει ξυπνήσει αντανακλαστικά ανθρώπων, αγωνιστών, αντρών και γυναικών ανά την Ελλάδα, οι οποίοι είχαν εξωθηθεί σε μια πολιτική αδράνεια. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο το έχουμε παρατηρήσει ήδη από τα πρώτα 24 ώρα και θέλω να πω, στέλνοντας ένα καθαρό μήνυμα στους Σιριζαίους και στις Σιριζαίες, ότι το κόμμα είναι εδώ, ότι ξεκινάει ήδη από σήμερα και αύριο και από τη συνεδρία της επόμενης πολιτικής γραμματείας, την επόμενη συνεδρίαση, να συγκροτεί τα ψηφοδελτιά του, να χαράζει τη στρατηγική του και να τοποθετείται στο νέο πλαίσιο. Και θέλω να πω και το εξής. Ξέρετε, υπάρχει αυξημένο πολιτικό και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για το τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί υπάρχει αυτό? Διότι είναι πανθομολογούμενο ότι με το που θα σταθούμε στα πόδια μας και θα βγούμε προς τα έξω και θα δώσουμε το αυτονόητο παρόν, αμέσως θα επηρεαστεί ο πολιτικός χάρτης.
0: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, το οποίο μπορεί να είναι και άδικο, αλλά θα σας το κάνω, γιατί προφανώς το προβλέπετε. Το ερώτημα είναι, είστε τελικά απέναντι στον κύριο Τσίπρα?
3: Όχι, αυτό δεν είναι. Είναι λίγο πονηρό ερώτημα και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για πάρα πολλά χρόνια. Επέλεξε να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε το δικό του κόμμα. Ζητάει να ψηφιστεί το δικό του κόμμα και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα σας έλεγα ότι έχουν ακουστεί και δηλώσεις που θα τις χαρακτήριζα επιθετικές απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.
2: Και ότι είναι τοξικό κόμμα.
3: Διότι προσέξτε, και εμείς λέμε, ας πούμε, για άλλα κόμματα ότι δεν υπάρχουν προοπτικές συνεργασίας, αλλά δεν έχουμε πει ότι έχει κλείσει ο ιστορικό του κύκλο, ή όπως αναφέρατε στη δήλωση του κ. Σιακαντάρη, νοσηγραφέας του μανιφέστου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Αυτά καλό θα ήταν να μην έχουν μπει στο δημόσιο διάλογο. Τώρα προσέξτε να δείτε, διότι σήμερα τρέχουν και οι εξελίξεις. Έχουμε δύο πτυχές εξελίξεων. Πρώτον, έχουμε κάποιες αποχωρήσεις βουλευτών, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και κρατάνε την έδρα υπομάλης. Και την περιφέρουν, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Θα είναι πάρα πολύ αρνητικό εάν τελικά αυτού του τύπου οι πολιτικές συμπεριφορές επιβραβευθούν από το κόμμα της Ελλάς σε δεύτερο χρόνο.
0: Αν δηλαδή με αυτές που φύγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ ενταχθούν στην Ελλάδα. Δίνεται ένα μήνυμα τώρα.
3: Υποτίθεται ότι υπάρχει μια αρχή που λέει ότι πρέπει να παραιτηθείς για να προσχωρήσεις. Μάλιστα, είναι η μέθοδος της προσωπικής διαπραγμάτευσης. Ας την κρίνει ο καθένας. Εμείς δεν είμαστε αυτής της σχολής. Είμαστε της σχολής των συντεταγμένων διαδικασιών. Πρώτο. Το δεύτερο, και εδώ πρέπει λίγο να προσγειωθεί και το κλίμα και να ηρεμήσουμε και να πολιτικοποιήσουμε το διάλογο, είναι ότι αρχίζουν και αναφαίνονται προγραμματικές μετατοπίσεις και διαφορές. Δηλαδή, η σημερινή τοποθέτηση εκ μέρους της Ελλάς υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι μια πάρα πολύ καθαρή μετατόπιση, πεντακάθαρη γραμμή. Μπορεί να μην έχει ευδιάκριτες διαφορές με αυτό που τώρα συμβαίνει, να το παίρνει ως τετελεσμένο. Η δική μας θέση δεν έχει αλλάξει. Η δική μας θέση λέει ότι πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ότι δεν μπορεί να έχουν ισοτιμία τα ιδιωτικά κολέγια και ότι πρέπει στα παιδιά μας να εγγυόμεθα μια τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία δεν εξαρτάται από το βαλάδιο των γονιών.
0: Επιτρέψτε μου να το, και αμέσως έχουμε Δημήτρη, επειδή μιλήσατε για τους βουλευτές που φεύγουν και που προφανώς κατευθύνονται λογικά προς την Ελλάς.
3: Έτσι έχουν πει. Έτσι έχουν δηλώσει.
0: Γι' αυτό λέω λογικά.
3: Στις δηλώσεις.
0: Άρα, ένα ερώτημα είναι αν εκτιμάτε, γιατί είδα μια σχετική διαρροή παύλα ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποχώρηση του κ. Φάμελου από την ηγεσία, ότι αν αυτοί οι βουλευτές πάνε στην Ελλάς, θα έχει επιβεβαιωθεί η ανακοίνωσή σας που έλεγε ότι μπορεί πίσω από τις αποχωρήσεις αυτές να βρίσκεται ένα σχέδιο του κυρίου Τσίπρα. Μπορεί αυτό να επιβεβαιωθεί αν αυτοί οι βουλευτές πάνε στην Ελλάς?
3: Δεν θα μπω στον πειρασμό να μιλήσω για σχέδια. Θα σας πω όμως ότι αν αυτό συμβεί, θα είναι μια de facto, είχατε και διπλωματικό θέμα πιο πριν, μια de facto επιβράβευση αυτής της πολιτικής τάσης.
0: Άρα αυτό, ο κύριος Τσίπρας, αν τους πάρει στο κόμμα του, θα τους επιβραβεύσει που φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ?
3: Θα μιλήσω μόνο για τα γεγονότα. Υπάρχουν αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτητοποιήσεις ανθρώπων οι οποίοι δεν παραιτούνται από το βουλευτικό αξίωμα. Υπάρχουν. Λένε αυτοί ότι θέλουν να μπουν στο κόμμα της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα? Το λένε. Εάν στο τρίτο βήμα υπάρξουν τέτοιου τύπου προσχωρήσεις, σημαίνει ότι θα υπάρχει μια εκ των υστέρων επιβράβευση, επικύρωση αυτής της πολιτικής επιλογής. Είναι πάρα πολύ απλό, νομίζω.
2: Και αυτό, αυτή η επιβράβευση και επικύρωση θα σας οδηγήσει σε μια πολιτική σύγκρουση με την Ελλάς.
3: Κοιτάξτε να δείτε, θα είναι μια πάρα πολύ αρνητική συνθήκη. Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς και θα ακυρώσει και την... θα γίνει υποτιθέμενη η τωρινή θέση που εκφράζει ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς περί απέτησης παραιτήσεων από το βουλευτικό αξίωμα. Διότι αυτή τη στιγμή, προσέξτε, παραιτούνται μεν, κρατούν τις έδρες και καταστέλουν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ να έχει βουλευτές. Λοιπόν,
2: άρα λέτε ότι αν, ας πούμε, λέμε τώρα, αν οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβριο και παραιτηθούν λίγο πριν διαλυθεί η Βουλή ή μόλις διαλυθεί η Βουλή, τότε θα είναι...
3: Κοιτάξτε, να δείτε, κύριε Τάκη, νομίζω ότι ο καθένας κρίνεται. Τώρα, αν θεωρούμε λογικό κάποιος να παραιτηθεί ένα 24ωρο πριν διαλυθεί η Βουλή ή 2 ώρες πριν θυροκολληθεί το προεδρικό διάταγμα διάλυσης του νομοθετικού σώματος και πάει η χώρα προς εκλογές.
2: Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, ότι κρατούν την έδρα διότι δεν θέλουν να μεγαλώσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Μα προσέξτε, υπήρχε ένα τεράστιο δίλημα το οποίο δυστυχώς στην προτεραία κατάσταση αρνιόμαστε να το δούμε κατάματα. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι για να έρθετε, για να συναντηθούμε πολιτικά, πρέπει να παραιτηθείτε. Δηλαδή να έρθετε κατά μόνας και να διαπραγματευτείτε τον εαυτό σας. Μάλιστα. Δεν υπάρχει μέση λύση. Σου λέει ότι έτσι μπορείς να το συναντήσεις. Είσαι ένα συντεταγμένο κόμμα. Για το συντεταγμένο κόμμα δεν είναι αυτός ο δρόμος. Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου επιλογή. Το συντεταγμένο κόμμα έχει πρόγραμμα που είναι ψηφισμένο από το συνέδριό μας. Και να σας πω εδώ παρένθεση, ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας στο τελευταίο συνέδριο που ψήφισε αυτό το πρόγραμμα και έλεγε ότι το άρθρο 16 δεν πρέπει να αναθεωρηθεί και δεν πρέπει να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Με το πρόγραμμά μας διαβουλευόμαστε, ανοίγουμε διάλογο με άλλες πολιτικές δυνάμεις, διερευνούμε δυνατότητες συνεργασίας, ζητάμε από το λαό να μας ενισχύσει.
0: Ποιες είναι οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, μιας και το αναφέρετε? Δηλαδή, μπορεί να απευθυνθείτε στη Νέα Αριστερά, που είναι πιο κοντά, μπορεί να απευθυνθείτε στο ΠΑΣΟΚ, που είναι λίγο πιο μακριά.
3: Κοιτάξτε,
0: σε ποιους?
3: Θα σας πω, αυτή τη στιγμή η προοπτική συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων έχει πάει προς τα πίσω.
0: Δυνητικά, λέω.
3: Με ευθύνες και της ηγεσίας βεβαίως του ΠΑΣΟΚ και με την ξεκάθαρη θέση την οποία έχει εκφράσει και η Ελλάδα του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα. Οι δυνάμεις της αριστεράς όμως και ένα πολιτικό δυναμικό το οποίο έχει εξωθηθεί, όπως είπα στην αρχή, στην αδράνεια, είναι η ώρα να επανενεργοποιηθεί. Και αυτό το μήνυμα στείλαμε και με την κεντρική μας επιτροπή. Απευθύνουμε ένα κάλεσμα και στις πολιτικές δυνάμεις που βρίσκονται στην αριστερά και στο πολιτικό προσωπικό, σε προσωπικότητες, σε πολιτικές ομάδες.
0: Είναι αριστερά αυτές?
3: Βεβαίως και είναι.
0: Βεβαίως
3: και είναι. Κοιτάξτε, εγώ θα ήμουν ευτυχής να έβλεπα μία αλλαγή ρότας σε σχέση με την άρνηση συνεργασίας που υπάρχει μέχρι στιγμής. Θέλω να θυμίσω ότι ο Μιλόν είχε καταθέσει την πρόταση για κοινό ψηφοδέλτιο αμέσως μετά τις ευρωεκλογές και μάλιστα με μια δημοκρατική διαδικασία στην οποία ο αριστερός και προοδευτικός κόσμος θα αποφάσιζε για το ποιος θα είναι επικεφαλής και ποια θα είναι η διάταξη δυνάμεων ενδεχομένως και για τους υποψήφιους βουλευτές. Αρνήθηκε και το ΠΑΣΟΚ και την αρνήθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας. Νομίζω ότι δεν είναι θετικές οι εξελίξεις με βάση αυτές τις δύο αρνήσεις. Και στη βάση και αυτών των γεγονότων, εμείς ζητάμε τη δική μας ενίσχυση. Θεωρώ ότι η σύγχρονη αριστερά είναι αυτή που έχει τις προγραμματικές απαντήσεις για όσα βιώνει η ελληνική κοινωνία και δεν έχει προκύψει από καμία συλλογική διαδικασία το συμπέρασμα ότι ο δικός μας ιστορικός κύκλος έκλεισε και τα ιδεολογικά και πολιτικά εργαλεία τα οποία μας κάνανε κυβέρνηση όλο το προηγούμενο, την περασμένη δεκαετία και ζήσαμε αυτή την συγκλονιστική πολιτική πορεία, θα πρέπει να τα βάλουμε στο ψυγείο. Όχι, δεν είναι έτσι.
2: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Παπά, μια και είπατε για τους βουλευτές που φεύγουν και περιφέρουν την έδρα τους. Τα έχετε διαβάσει κι εσείς, υπάρχουν ρεπορτάζ τις τελευταίες μέρες, μας τα έλεγε και η Ελένη προχθές, ότι φαίνεται ότι και ο κύριος Φάμελος θα ανεξαρτητοποιηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, θα αποχωρήσει δηλαδή από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο πρώην πρόεδρος του κόμματος. Εάν συμβεί αυτό, αν δηλαδή ο κύριος Φάμελος φύγει και πάρει την έδρα του, επιβεβαιώνεται ένα σχέδιο, επιβεβαιώνεται η κριτική που του έγινε ότι συνειδητά ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ να κλείσει για να μην πάει απέναντι και αντιπαραθετικά στον κύριο Τσίπρα, τι?
3: Δεν θα κάνω μία εκτίμηση η οποία λέει ότι υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, κύριε Τάκη. Θεωρώ ότι υπήρχε μία πολιτική στρατηγική η οποία αποδείχθηκε ατελέσφορη και ανεφάρμοστη. Απεύχομαι να ανεξαρτητοποιηθεί ο Σωκράτης Φάμελος.
2: Αν γίνει όμως.
3: Δεν θα ήθελα να το δω. Θα είναι λάθος αν γίνει.
2: Αν γίνει, μπαίνει στο ίδιο καλάθι με τους άλλους.
3: Έχει αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό έχει αποδεχθεί. Όχι, ειδικά σε ό,τι αφορά τον Σωκράτη Φάμελο.
2: Αν φύγει ο κύριος Φάμελος με τον τρόπο που έχουν φύγει και άλλοι βουλευτές, μπαίνει στο ίδιο καλάθι κριτικής και με τους υπόλοιπους.
3: Η κριτική αυτή είναι μια κριτική αρχών. Μια κριτική η οποία είναι γενικής εφαρμογής. Δεν είναι à la carte. Ειδικά θέλω να σου πω, ο Σωκράτης Φάμελος διετέλεσε και πρόεδρος του κόμματος. Άρα είναι κάτι που το απεύχομαι και που δεν θα ήθελα να φανώ.
0: Είπατε, κύριε Παπά, ότι αποδείχθηκε ότι δεν είχε κάποια συνεννόηση με τον κύριο Τσίπρα. Άρα εκτιμάτε ότι συνέβαλε με έναν τρόπο σε μια λανθασμένη κατάσταση και κατεύθυνση για το κόμμα σας, ο κ. Φάμελος.
3: Ναι, το έχω πει και νομίζω ότι είναι και το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, ένα κόμμα λέει μη με ψηφίσετε και ψηφίστε άλλον και οι ψηφοφόροι ή οι παραλήπτες του τηλεφωνήματος της δημοσκοπικής εταιρείας θα ανταποκριθούν και σε αυτή την παράκληση. Mm-hmm. Το καταλαβαίνετε. Άρα τώρα εμείς στέλνουμε με όλη τη δύναμη της φωνής μας το μήνυμα ότι θα είμαστε παρόντες στις εκλογές, διότι το πρόγραμμά μας είναι αυτό που θέλουμε να δούμε να εφαρμόζεται, την ενίσχυσή μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πολιτικός χώρος που μπορεί να ανασυγκροτήσει την αριστερά και να επηρεάσει τον πολιτικό χάρτη.
2: Να ρωτήσω κάτι. Θέλω να μου πείτε αν το σκεφτόμαστε λάθος ή όχι. Στις δημοσκοπήσεις που γίνονται για το κόμμα του κ. Τσίπρα, φαίνεται ότι η μεγάλη δεξαμενή του, το πάνω από το 60-70%, είναι πρώην ψηφοφόροι ή ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι λογικό εσείς να απευθυνθείτε σε αυτή τη δεξαμενή για να επαναπατρίσετε ψηφοφόρους, σωστά?
3: Στις ίδιες δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι πραγματικά πολύ αρνητικές για το δικό μας χώρο, φαίνεται ότι οι μισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 δεν έχουν τοποθετηθεί υπέρ του κόμματος του Άλεξη Τσίπρα.
2: Ναι.
3: Και εκεί βρίσκεται, γι' αυτό ακριβώς επανέρχομαι στην αρχική μου διατύπωση θέσης, που λέει ότι το πολιτικό και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον γύρω από τις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ συνδέεται ακριβώς με αυτές τις, δεν θέλω να πω δεξαμενές, με τους ψηφοφόρους οι οποίοι στέκουν αμήχανα μπροστά σε εξελίξεις οι οποίες δεν περίμενε κανένας.
2: Φαντάζομαι όμως ότι θα απευθυνθείτε και σε αυτούς που έφυγαν, διότι πίστεψαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει.
3: Ναι, πάντα θα το κάνουμε αυτό. Ξέρετε, όταν ένα κόμμα κατεβαίνει στις εκλογές, ζητάει να ψηφιστεί το ίδιο για να μην ψηφιστούν τα άλλα. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ένα κόμμα και ζητάει να μην ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να ψηφιστεί το δικό του κόμμα, να μην ψηφιστεί το ΚΚΕ και να ψηφιστεί το δικό του κόμμα, και εμείς θα ζητήσουμε να ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το δικό σας κόμμα και όχι τα άλλα.
0: Και ένα τελευταίο ερώτημα, σωστό, κύριε Παπά. Με υποερώτημα, το οποίο είναι πιο σημαντικό από το ερώτημα. Προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι όταν λέτε ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές, θα πάτε στη ΔΕΘ. Ένα μικρό ερώτημα είναι με ποιον. Και το ουσιαστικό ερώτημα είναι ότι ο Πρωθυπουργός μιλά ήδη για τις ακοστολόγητες προτάσεις της αντιπολίτευσης και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η απάντησή σας σε αυτό, διότι λέει επίσης ότι η ΔΕ θα είναι ο καθρέφτης αλήθειας για όλους σας.
3: Ναι, κοιτάξτε, σήμερα είχα μια επίκαιρη ερώτηση, την απέθυνα στον κύριο Πυρακάκη, και ήρθε ο κύριος Μαρκόπουλος, συνεπέστατος κοινοβουλευτικά πρέπει να πω, να μου απαντήσει, και είχε να κάνει με τα δημοσιονομικά περιθώρια. Ανοίγουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση με παρέμβαση στο Κοινοβούλιο για να αναδείξουμε ότι η κυβέρνηση ψεύδεται όταν λέει τα περιθώρια της είναι μόνο τόσα. Εάν συγκρίνει κανείς τα μέτρα που έχουν πάρει μέσα στους δημοσιονομικούς κανόνες άλλες χώρες της ΕΕ, θα καταλάβει ότι υπάρχουν δύο ειδών παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να τελεσφορήσουν και δεν το επέλεξε η κυβέρνηση. Δηλαδή, μπορείς να πάρεις μέτρα άπαξ, αν μαζέψεις παραπάνω έσοδα, να τα ξοδέψεις μόνο για τη χρονιά για την οποία μιλάμε. Ή αν θες παραπάνω, πρέπει να πάρεις ισοδύναμα φορολογικά μέτρα. Η κυβέρνηση τι έχει κάνει? Έχει μαζέψει 6 δις παραπάνω από το στόχο και έχει και 40 δις μαξιλάρι.
0: Εσείς θα πάρετε κοστολογημένη πρόταση και ποιος θα την παρουσιάσει?
3: Εμείς είμαστε η πολιτική δύναμη η οποία έχει κοστολογημένη πρόταση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Με ρωτάτε ποιος θα την παρουσιάσει στη ΔΕΘ. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε μπροστά όλη την δημιουργικότητά μας και τη δυνατότητά μας για να αποτυπώσουμε την συλλογική μας ηγεσία. Ξέρετε, οι ηγετικές ευθύνες.
2: Μπορεί να κάνουν την έκπληξη, να είναι τρεις.
3: Οι ηγετικές ευθύνες, ένα κόμμα, είναι ένα πάρα πολύ ευρύ καθηκοντολόγιο, θα έλεγα. Άρα θα πρέπει να κάτσουμε με πολύ μεγάλη ψυχραιμία, να συζητήσουμε και να ξεδιπλώσουμε όλες μας τις υποχρεώσεις από τώρα μέχρι την κάλπη και να δώσουμε ένα σήμα στον κόσμο ότι αυτή η επίμονη στάση μας δεν έχει να κάνει με κανενός την προσωπική πορεία ή προβολή, αλλά με την ανάγκη να υπάρχει η σύγχρονη αριστερά δυνατή, ισχυρή.
0: Αλλά δεν έχει κλείσει ακόμα το ποιος θα εκπροσωπήσει το ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ. Θα το συζητήσετε στο κόμμα.
3: Τα πάντα συζητάμε στο κόμμα. Άρα. Τα πάντα συζητάμε με ανοιχτή καρδιά.
2: Μια και λέτε για κάλπες, σας ανακουφίζει το ενδεχόμενο που φαίνεται πια να βαραίνει πιο πολύ στη ζυγαριά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 και όχι το Σεπτέμβριο.
3: Εμείς θα είμαστε έτοιμοι για να γίνουν και αν γίνουν νωρίς το φθινόπωρο. Θέλω να σας διαβεβαιώσω και να στείλω και ένα μήνυμα και στον κόσμο το δικό μας, ότι δεν σταματάνε οι μηχανές, ότι θα συγκροτήσουμε τις αρμόδιες επιτροπές για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Δεν θα πάει χαμένος ο Ιούλιος και όσες μέρες του μένουν. Δεν θα πάνε οι περισσότερες μέρες του Αυγούστου χαμένες. Θα ξεκουραστούμε και λίγες για να πούμε την αλήθεια. Αλλά θα μπει ο Σεπτέμβρης και περίπου στα μέσα Σεπτέμβρη θα έχουμε, νομίζω, το βασικό όγκο των δυνάμεών μας σε διάταξη μάχης.
2: Μάλιστα.
0: Κύριε Παπά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και που ήσασταν εδώ και που μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα. Εμείς στο σημείο αυτό θα πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε μαζί σας με το πάνελ μας για να ανοίξουμε την καθιερωμένη πολιτική αντιπαράθεση. Σε λίγα λεπτά.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
4: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
6: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
7: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
8: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
9: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
10: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
11: Όλα έχουν ανωδική τάση.
12: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
13: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
7: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
8: Couldn't you just open yourself up a little bit?
7: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
8: I like her.
7: Me too.
9: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
10: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Λοιπόν, επιστρέψαμε και υποδεχόμαστε με χαρά τους καλεσμένους μας, τον Υφυπουργό Μαθητής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κατσαφάδο, και βουλευτή της Αλφα Πειραιά. Εκεί θα είναι ξανά, εννοείται, υποψήφιος. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, Υπουργέ. Από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και πρώην γραμματέα του κόμματος, ο κύριος Σπυρόπουλος, που σύμφωνα με το ρεπορτάζ και με τις εξορμήσεις του θα είναι υποψήφιος στην Πρέβεζα, που είναι η γενέτειρά του.
12: Καλησπέρα.
11: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Σπυρόπουλο. Και έχουμε τη χαρά, και είναι για πρώτη φορά στην εκπομπή μας, όχι στο κανάλι, ο Τομεάρχης Υγείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράδοξης, ενεργός και μάχημος γιατρός και επιστήμονας, ο κύριος Δρίτσας. Καλησπέρα, κύριε Δρίτσα.
13: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
11: Που είστε μαζί μας. Η λογική λέει ότι θα είστε στην Αθήνα υποψήφιος, θα τα δούμε όταν τα αποφασίσετε αυτά. Ευχαριστούμε πάντως που είστε εδώ.
13: Είχε προχωράνε διαδικασίες, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα.
11: Εντάξει, λογικό, το κατανοούμε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω.
13: Είμαι στον Ευαγγελισμό, κύριε.
11: Γι' αυτό είπα, ενεργός και μάχημος.
14: Γιατί ακούγονται πάρα πολύ καλά για την ιατρική σας ικανότητα και δυνότητα. Γι' αυτό
13: σας ευχαριστώ για καλά.
14: Να είστε καλά.
11: Λοιπόν, ξεκινώ με εσάς, Υπουργέ. Μου έκανε εντύπωση στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας το μουντιαλικό στοιχείο. Ότι εσείς είπατε είστε σαν την Ισπανία του Μουντιάλ, ότι δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές. Τι σημαίνει αυτό το μήνυμα για τον Κατσαφάδο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που θα τις λέξει τις εκλογές οπότε και αν γίνουν? Και για αρχή, αν θεωρείτε ότι έχει κλειδώσει, κλείσει σήμερα η συζήτηση για πρώτες εκλογές?
15: Πριν σας πω τι σημαίνει για τον Κατσαφάδο.
11: Γιατί είστε Ισπανία, για αρχή θέλω να μου πείτε. Τι σημαίνει αυτό?
15: Εγώ καταρχήν ήμουν Αργεντινή.
11: Εντάξει.
15: Από το 86 που
11: τι σημαίνει αυτό που είπε ο Μητσοτάκης?
15: Από μικρό παιδί ήμουν Αργεντινή μια ζωή. Επιτρέψτε μου πριν ξεκινήσουμε.
11: Ρογμές λοιπόν στην κοινοβουλευτική.
15: Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για τα μουντιαλικά. Σήμερα συμπληρώνονται 52 χρόνια
11: από
15: την τραγική εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο. Και νομίζω ότι όλοι όσοι βρίσκομαστε εδώ στο πάνελ, αλλά και όλοι οι Έλληνες πολίτες, με βαθιά θλίψη και βαθιά προσμονή, περιμένουν, με βαθιά θλίψη αναλογιζόμενοι το γεγονός, αλλά και με βαθιά προσμονή, περιμένουν η διεθνής κοινότητα επιτέλους να μπορέσει και να υλοποιήσει όλες αυτές τις αποφάσεις οι οποίες έχουν βγει και τα ψηφίσματα από τον ΟΗΕ και να δοθεί μια δίκαιη λύση σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την τραγωδία. Και ξέρετε, επειδή και οι τρεις εκπρόσωποι αυτή τη στιγμή των κομμάτων δεν είχαμε γεννηθεί όταν είχε γίνει η εισβολή το 1974, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο είναι έξω από εμάς. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι για τα εθνικά θέματα και για τις εθνικές διεκδικήσεις ο χρόνος είναι κάτι σχετικό. Οπότε αυτό το οποίο πρέπει να διατηρούμε άσβεστο μέσα μας είναι την ανάγκη του να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο σε μια χώρα όπως είναι η Κύπρος, σε μια αδερφική χώρα όπως είναι η Κύπρος, η οποία είναι και κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, για να πάμε για τα μουντιαλικά.
11: Ναι, τι σημαίνει αυτό? Δεν είμαστε, σαν την Ισπανία του Μουντιάλ, δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές.
15: Εγώ καταρχήν, κύριε Πιέρο, ήμουν από αυτούς όπου πίστευα ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα διαταράξει αυτή την πορεία θεσμικότητας την οποία έχει χτίσει στην επικοινωνία του με την ελληνική κοινωνία, με τον ελληνικό λαό και ήμουν από αυτούς που από την πρώτη στιγμή πίστευαν ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Και νομίζω ότι μέρα με τη μέρα αυτό εμπεδώνεται και σε εσάς, στα δημοσιογραφικά, στους δημοσιογραφικούς χώρους, αλλά και σε όλο τον κόσμο.
11: Αν γίνεται πιστικός, για πείτε μας, δηλαδή τι σημαίνει ότι δεν βλέπετε δοκιμαστικές εκλογές.
15: Δεν είναι αν γίνεται πιστικός ή όχι. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει δαπανίσει πάρα πολύ χρόνο για να μπορέσει να χτίσει την εμπιστοσύνη, τη θεσμική, την οποία πρέπει να έχει το πολιτικό σύστημα.
11: Οι δοκιμαστικές εκλογές που δεν πιστεύετε μπορεί να είναι πρώτος ή δεύτερος γύρος.
15: Τι σημαίνει δοκιμαστικές εκλογές, λοιπόν, πώς το εξέλαβα εγώ? Ναι. Εξέλαβα ότι εμείς πάμε έχοντας ως στόχο την πρώτη κάλπη. Γιατί δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, γιατί βρισκόμαστε σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία, όχι μόνο τώρα, αλλά τα τελευταία χρόνια, γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει πολυεπίπεδες κρίσεις, διεθνείς κρίσεις. Και επειδή βρισκόμαστε σε ένα μεταβαλλόμενο πεδίο, νομίζω ότι αυτό το οποίο λέει ο Πρωθυπουργός είναι ότι δεν υπάρχει καιρός και περιθώριο για χάσιμο. Οπότε οι εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, οι πρώτες εκλογές θα είναι καθοριστικές και δεν θα είναι εκλογές για να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας, για να στείλουμε ένα μήνυμα. Θα είναι εκλογές για να ψηφίσουμε κυβέρνηση και κυβέρνηση η οποία θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει και να λύσει τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
14: Είπε και κάτι άλλο ο Πρωθυπουργός. Είμαστε ομάδα, δεν είμαστε μονάδα. Λαμπερί, και αντέχουμε. Και αυτό το αντέχουμε στη δοκιμασία μου έκανε ότι έχει μια αντίστοιξη, ότι εμείς θα αντέξουμε μέχρι το τέλος της εκλογικής διαδικασίας, ενώ κάποιοι άλλοι που ενδεχομένως ξεκίνησαν νωρίς μπορεί να λαχανιάσουν.
15: Νομίζω ότι αυτό το οποίο ήθελα να πει, κύριε Ρετάκη, ο Πρωθυπουργός, είναι ότι παρόλο που εμείς όντως είμαστε ομάδα, και είμαστε ομάδα γιατί είμαστε ένα κόμμα με πολύ μεγάλη ιστορία. Ένα κόμμα το οποίο έρχεται από το παρελθόν και έχει διατηρήσει την δυναμική του μέσα στην ελληνική κοινωνία από την αρχή της μεταπολίτευσης μέχρι σήμερα. Το μοναδικό κόμμα είμαστε, έτσι από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Και γι' αυτό είμαστε ομάδα, γιατί έχουμε τα στελέχη μας, έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία πραγματικά δίνει αγώνες μέσα και έξω από το κοινοβούλιο, έξω στην κοινωνία. Βέβαια, έχουμε και εμείς το μέση της πολιτικής, αν μου επιτρέπετε εντός εισαγωγικών, για να πάμε με ποδοσφαιρικούς όρους.
12: Ήθελα να το πω. Νομίζουν ότι είναι και οι Ισπανοί, έχουν και το μέση, έχουν και το Ρονάλντο, έχουν και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Οι άνθρωποι δεν είναι καλά.
15: Εμείς έχουμε πρόεδρο ενός κόμματος, του οποίου, όπως βλέπετε, η καταλληλότητά του και πρωθυπουργός δεν αμφισβητείται από όποια δημοσκόπηση και να έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και είναι και ένας αρχηγός κόμματος, ο οποίος έχει κερδίσει αλλοπάλληλες εκλογές. Άρα εντός εισαγωγικών μπορούμε να πούμε ότι είναι ο μέσα. Αλλά επιτρέψτε μου για να ολοκληρώσω. Έχουμε βάσεις, κύριε Τάκη, εμείς. Και ότι δεν θα λαχανιάσουμε αυτό.
14: Όχι, μήπως θέλετε να λαχανιάσουν οι άλλοι, εγώ αυτό ρώτησα.
15: Κοιτάξτε, δεν είναι μαραθώνιος είναι η πολιτική. Δεν είναι ένα σπίτι, μαραθώνιος είναι η πολιτική. Εδώ θα κάτσουμε, θα αναμετρηθούμε με τα πεπραγμένα μας, θα αναμετρηθούμε με τα προγράμματά μας, με την κοστολόγηση των προγραμμάτων μας.
11: Θα
15: και
11: πάμε
15: με
11: σε αυτό στο δεύτερο γύρο. Στην κοστολόγηση θα κάνουμε ξεχωριστό γύρο. Λοιπόν, έρχομαι σε εσάς, κύριε Σπυρόπουλο, να ρωτήσω αν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία είναι η Ισπανία, το ΠΑΣΟΚ, ποια ομάδα είναι. Και δεύτερον, για να πάμε και στην ουσία του θέματος, εσείς εκτιμάτε ότι ο Πρωθυπουργός το λέει και το εννοεί ότι δεν θα έχουμε πρόορες εκλογές?
12: Δεν ξέρω τι θα πράξει ο Πρωθυπουργός. Εγώ ξέρω ότι η χώρα χρειάζεται μια άλλη κυβέρνηση. Το αν ο κ. Μητσοτάκης ή ο κ. Κατσαφάδος οραματίζονται ότι έχουν μια φοβερή ομάδα και ότι ο Πρωθυπουργός είναι ένας τόσο χαρισματικός πολιτικός που 8 χρόνια, 7 χρόνια τώρα, πάμε στον 8ο, δεν ακουμπάνε και δεν λύνουν βασικά προβλήματα του ελληνικού λαού, αλλά η κατάσταση όλο και επιδεινώνεται, μάλλον είναι εκτός πραγματικότητας. Γιατί αυτό συμβαίνει σε μεγάλους τομείς ελληνικής κοινωνίας. Πρώτα απ' όλα η ακρίβεια, δηλαδή το κόστος ζωής, το τι πληρώνει ο κάθε πολίτης, κάθε οικογένεια το μήνα, το πώς δεν αντιμετωπίζει τις μεγάλες στρεβλώσεις που υπάρχουν στην αγορά, το πώς δεν επενδύει σε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα ενίσχυσης του πραγματικού εισοδήματος του πολίτη.
11: Θα πάμε σε αυτά. Απλώς θέλω να σας πω ότι αυτή η ομάδα δεν τα πάει και άσχημα, με την έννοια ότι εσείς έχετε έναν εκλογικό. Αυτή είναι πρώτη δημοσκοπικά. Αλλά η δική σας ομάδα, αν το πάρουμε έτσι και με πολιτικούς όρους, έχει εκλογικό στόχο την πρώτη θέση, χωρίς συνεργασία, με μία ψήφο διαφορά, και αυτή τη στιγμή είστε στην τρίτη. Και είναι πολλές οι στιγμές, οι φωτογραφίες τη στιγμή που είστε στην τρίτη θέση.
12: Ναι. Αυτός ο αγώνας θα αξιολογηθεί όταν φτάσουμε στο τέλος.
11: Ναι.
12: Και για την κυβέρνηση και για το ΠΑΣΟΚ και για τα υπόλοιπα κόμματα.
11: Για εσάς η συνθήκη αυτή άλλαξε με το που ήρθε ο κύριος Τσίπρας. Δεν το πείραξε ο Μητσοτάκης, δηλαδή το Πασόκ.
12: Εντάξει, είχε αλλάξει και στο παρελθόν και με άλλες στιγμές.
14: Κατά αυτή την
12: έννοια. Εγώ δεν λέω ότι είμαστε χαρούμενοι ή βλέπουμε μια κατάσταση.
14: Όταν λέτε ότι.
12: Λέμε τι ωραία που πηγαίνουμε.
14: Σωστά. Όταν λέτε όμως ότι πρέπει να γίνουν εκλογές για να υπάρξει αλλαγή κυβέρνησης και πολιτικής. Ναι. Αν γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, το πιο πιθανό, αν θα υπάρξει αλλαγή πολιτικής και αλλαγή κυβέρνησης, να έρθει ο κύριος Τσίπρας, όχι εσείς.
12: Καλά, ούτε αυτό το βλέπουμε.
14: Αφού είναι δεύτερος και εσείς είστε 7 μονάδες πίσω.
12: Αν θεωρείτε ότι οι 2-3 μονάδες διαφορά.
14: Όχι, 7 είναι οι μονάδες, δεν είναι 2.
12: Όχι, όχι.
14: Πώς όχι, είστε στο 11 και είναι στο 17.
12: Σε μια εκτίμηση.
14: 6. Πόσο είναι.
11: Εντάξει, μιλάτε εσύ για εκτίμηση, μιλάτε για πρόθεση και ο Σπυρόπουλος, δεν τα χαλάσουμε.
14: Πρόθεση είναι χειρότερα. Είναι μονοψήφιο στην πρόθεση.
12: Ναι, η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη όμως.
14: 6 μονάδες είστε πάλι.
12: Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό. Δεν ξέρω ποιες δημοσκοπήσεις κοιτάτε, αλλά δεν θα καθίσουμε να συζητήσουμε αυτό. Πριν από 2 μήνες υπήρχε κάτι διαφορετικό. Μετά από 2 μήνες μπορεί να υπάρχει κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Εγώ δεν λέω ότι υπάρχει ένα πολύ ευμετάβλητο πολιτικό σκηνικό.
11: Είναι
12: αυτό
11: κατανοητό. Κατανοητό.
12: Έτσι. Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες τοποθετήθηκαν αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό και είναι λογικό να έχουν μια παραπάνω απήχηση ενδεχομένως από αυτό που θα έχουν 2 μήνες ή 3 μήνες μετά. Το σημαντικό όμως ποιο είναι. Οι πολίτες σε τι θα κληθούν να μας απαντήσουν. Όχι αν βλέπουν τώρα 2-3 μονάδες παραπάνω το κόμμα του κύριου Τσίπρα ή βλέπουν τη Νέα Δημοκρατία στο 25-28%. Είναι αν είναι ευχαριστημένοι από την πολιτική που ασκεί η Νέα Δημοκρατία, εγώ αυτό ξεκίνησα να πω, χωρίς ποδοσφαιρικούς όρους, αλλά με όρους κοινωνίας, αν είναι ευχαριστημένοι και θέλουν να συνεχίσουν και να επενδύσουν σε άλλη μια τετραετία με τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τα σκάνδαλα, με την ακρίβεια. Με την παιδεία και την υγεία που καταραίουν, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βλέπουν όλα τα ρεπορτάζ, αυτά που λέγαμε, τα βλέπουμε τώρα στα ρεπορτάζ γραμμένα, ότι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης πήγανε μόνο σε λίγους από το να πάνε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.
14: Ή αλλιώς,
12: όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πραγματική κοινωνία. Ή αλλιώς να επιλέξουν ένα κόμμα το οποίο έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη. Για να μπορούν να αναλάβουν τις
14: δουλειές. Ωραία, αλλά πώς θα τις αναλάβετε,
12: κύριε Σπυρόπουλο. Χωρίς κινδύνους.
14: Θα βγείτε αυτοδύναμη.
12: Με εμπιστοσύνη.
14: Όχι.
12: Και μπορεί να εφαρμόσει αυτά τα οποία λέει και είναι αξιόπιστα.
14: Με ποιον θα το κάνετε.
12: Τι θα πει με ποιον.
14: Θα βγείτε αυτοδύναμη.
12: Εμείς διεκδικούμε το καλύτερο δυνατό.
14: Αυτοδύναμη δεν θα βγείτε όμως.
12: Μπορεί να
14: άρα,
12: βγούμε.
14: Άρα με κάποιον πρέπει να το κάνετε.
12: Ωραία. Εάν δεν βγούμε αυτοδύναμη.
14: Με ποιον.
12: Εάν δεν βγούμε αυτοδύναμη. Θα δούμε το αποτέλεσμα που έδωσαν οι πολίτες. Γιατί έτσι γίνεται σε όλα τα κράτη του κόσμου που έχουν ένα σύστημα εκλογικών συνεργασιών τέλος πάντων κομμάτων. Και μετά θα καθίσουμε το πρόγραμμά μας να δούμε με ποιους μπορούμε να κυβερνήσουμε. Έτσι
11: για να
12: γίνεται παντού.
11: Στον...
12: Εγώ δεν έχω δει οποιοδήποτε κόμμα.
14: Προφανώς, αλλά.
12: Οποιοδήποτε
14: έτσι...
12: κόμμα στην Ευρώπη ή στον υπόλοιπο κόσμο. Ούτε την Ευρωδοκία.
11: Ούτε την Ευρωδοκία τώρα.
16: Μισό λεπτό.
14: Έτσι όμως θα πάω
16: στον κύριο Δρίτση. Πείτε το, αλλά θέλω να πω στον κύριο Δρίτση. Ένα χρόνο.
17: Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Σπυρόπουλος.
16: Σύντομα, παρακαλώ.
17: Είπατε ότι θα δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών. Και τότε θα αποφασίσετε για το ενδεχόμενο συνεργασιών. Αυτό δεν είπατε πριν από ένα λεπτό. Ο λαός θα αποφασίσει.
18: Εσείς τι θα κάνετε, κύριε Κατσαπούλη. Εσείς θα τα δείτε και θα αποφασίσετε ποιος συνεργαστή.
17: Να κάνω μια ερώτηση. Και μετά θα σας απαντήσω. Να κάνω μια ερώτηση. Την ερώτηση αντίκατε.
18: Όχι, το λέτε σαν να έχετε λύσει.
17: Αν λοιπόν πάμε σε ένα σενάριο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι πιο ρεαλιστικό από αυτό το οποίο οραματίζεστε στο Πασόκ. Και το Πασόκ είναι δεύτερο ή τρίτο. Εγώ δεν λέω ότι θα είναι τρίτο. Δεύτερο ή τρίτο. Έτσι. Θα δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών και θα συνεργαστείτε με το πρώτο κόμμα για να μην υπάρχει ακυβερνησία στη χώρα.
12: Το ΠΑΣΟΚ.
17: Γιατί αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτό το οποίο αποφάσισατε στο συνέδριο.
12: Νομίζω ότι αποφάσισε στο συνέδριο.
17: Άρα τότε δεν βλέπετε τα αποτελέσματα των εκλογών.
12: Όχι, όχι. Ο κύριος Τάγης με ρώτησε αν το ΠΑΣΟΚ
11: άρα
12: είναι
11: δεν
12: πρώτο κόμμα.
11: Με, Νέα Δημοκρατία, με, λίγα λόγια.
12: Με ποιο κόμμα μπορείτε να κάνετε συνεργασία.
17: Ναι. Ωραία. Και εγώ σας λέω ότι.
12: Όταν ένα κόμμα είναι πρώτο.
17: Των εκλογών.
12: Όταν ένα κόμμα είναι πρώτο, δηλαδή αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, παραδείγματος χάρη, φαντάζομαι ότι ο βασικός κορμός του προγράμματός σας θα είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
17: Πάμε αν είστε δεύτεροι.
12: Άλλο λέω. Άρα να έρθουμε εμείς ως δεύτεροι ή ως τρίτοι.
11: Μάλιστα.
12: Να εφαρμόσουμε το δικό σας αποτυχημένο πρόγραμμα, γιατί να το κάνουμε.
11: Ωραία, κατανοητό δεν υπάρχει. Πρέπει να πάω στον κύριο Δρίτσα, κύριε. Παρακαλώ, κατανοητό.
17: Αυτό που ψηφίσατε
11: είναι
17: να ολοκληρώσει.
12: Δηλαδή
17: αυτό
12: δεν καταλάβει. Δεν καταλάβει.
17: Όχι, κατάλαβα.
12: Θέλω να το καταλάβω.
17: Η γνώμη της κοινωνίας μετράει μόνο αν βγει πρώτα το ΠΑΣΟΚ.
19: Εμείς λέμε κάτι. Εμείς λέμε κάτι στους πολίτες.
17: Το κατάλαβα.
19: Ότι το πρόγραμμά σας και η πολιτική σας έχει αποτύχει.
17: Και εγώ σας
19: το
17: λέω,
19: να έρθουμε και να λέμε ότι αν ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία πρώτη, εμείς θα συνεχίσουμε με αυτή την κυβέρνηση το σχέδιο της αποτυχίας. Δεν το κάνω.
11: Συγγνώμη.
19: Πάρτε την κυρία Λατινοπούλου.
11: Πάμε στον κύριο Δρίτσα.
19: Πάρτε τον κύριο Βελόπουλο. Τον κύριο Βελόπουλο. Πάρτε όποιο θέλετε. Πάρτε τον κύριο Τσίπρα.
11: Πάμε στον κύριο Δρίτσα.
14: Κύριε Δρίτσα, για εσάς δεν υπάρχει θέμα γιατί ο πρόεδρος. Εδώ σας είπα ότι θα, αν είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς και δεν υπάρχει αυτοδυναμία, θα ξαναγίνουν δεύτερες εκλογές για να υπάρχει καθαρή λύση από τους πολίτες. Όμως εγώ ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί σήμερα παρουσιάσατε το πρόγραμμά σας για την παιδεία. Ναι. Και είχαμε εδώ πριν από λίγο τον κύριο Παπά, τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μας είπε ότι, ότι στο πρόγραμμα που παρουσιάσατε είστε υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είναι έτσι?
18: Τρία πράγματα. Mm-hmm. Πρώτον. Ξεκίνησε έτσι και η συζήτηση. Δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι η μαύρη επέτειος της εισβολής και κατοχής στην Κύπρο αποτελεί μαύρη σελίδα για τη διεθνή νομιμότητα, αποτελεί μαύρη σελίδα για τον κυπριακό λαό και ότι η αποκατάσταση της διεθνής νομιμότητας και η επίλυση του κυπριακού ζητήματος πρέπει να είναι πρώτης προτεραιότητας διεθνές ζήτημα, αλλά και εθνικό και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Και αυτό δεν μπορεί να αποτελεί μία ευχή και μόνο. Πρέπει να συνδυάζεται με μία δυναμική. Προοδευτική πολιτική, φιλιρηνική, ενάντια στις βολές, ενάντια στους πολέμους, ενάντια στην καταστρατήγηση και καταπάτηση του διεθνούς δικαίου. Και αυτό είναι που πρεσβεύει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και η διεθνή και εξωτερική μας πολιτική. Δεύτερον, σε σχέση με τις πρόορες εκλογές ή μη πρόορες εκλογές, έχω την εντύπωση, και δεν είναι μόνο δική μου εντύπωση, ότι ο κύριος Μητσοτάκης εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα κάνει έναν υπολογισμό. Κρατιέται. Και ετοιμάζεται ανάλογα με τη συγκυρία και ανάλογα με τις καταστάσεις να δει τι θα κάνει. Όπως κάνουν οι πρωθυπουργοί. Και καλά κάνει σε τελευταία ανάλυση και αυτή τη δυνατότητα. Συμφωνώ ότι η πολιτική είναι ένας μαραθώνιος και δεν είναι sprint. Όμως αυτό το οποίο δίνει σε τελευταία ανάλυση δύναμη, συνέχεια και δυνατότητα αποτελεσματικότητα στον κάθε πολιτικό σχηματισμό είναι η δύναμη της πολιτικής του τοποθέτησης, είναι η δύναμη η προγραμματική του, είναι η κοινωνική ανάγκη που το φέρνει στην επιφάνεια. Mm-hmm. Και με αυτή την έννοια, εμείς ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αισθανόμαστε ότι είμαστε έτοιμοι οποιαδήποτε στιγμή να δώσουμε τη μάχη των εκλογών και αισθανόμαστε ότι με τον χρόνο κερδίζουμε. Οι θέσεις μας γίνονται πιο γνωστές, οι θέσεις μας αποκρισταλώνονται ακόμα καλύτερα και παγιώνονται στο μυαλό, στη σκέψη και στην πραγματικότητα και καθημερινότητα του ελληνικού λαού. Τρία. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, το ξέρει ο κ. Κατσαβάτος και άλλοι συνάδελφοι, φίλοι κτλ., ενδεχομένως και εσείς, ο οποίος έχω μεγαλώσει και έχω ζήσει μέσα στο εκπαιδευτικό κίνημα. Mm-hmm. Θυμάμαι τον εαυτό μου μαθητή να παλεύω ενάντια στον νόμο Αρσένη και να διαβάζω για τις Πανελλήνιες που πέτυχα στην Αττική Σχολή Αθηνών. Ή θυμάμαι τον εαυτό μου φοιτητή να παλεύω ενάντια στον αντιδραστικό νόμο της κυρίας Γιαννάκου για το νέο νομοπλαίσιο και ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16. Μεγαλώσαμε, ζήσαμε και νομίζω ότι προσφέραμε καθοριστικά στην ενίσχυση, διατήρηση και θα έλεγα διασφάλιση της δημόσιας παιδείας, η οποία έχει δεχτεί φοβερές επιθέσεις.
14: Τώρα.
18: Θα έλεγα ότι η σημερινή παρουσίαση του προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αποτελεί για τη γενιά τη δική μας και για όλους όσους αγωνίστηκαν για τη δημόσια παιδεία μία δικαίωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ενίσχυση της δημόσιας παιδείας και με τέτοιο τρόπο συνολικό, καθολικό και οργανωμένο, που δύσκολα κανείς θα περίμενε να ακούσει.
11: Καταργήσει το
18: Είπαμε 5-1 στοιχεία, θα απαντήσω σε αυτό. Είπαμε 5-1 στοιχεία, τα οποία έχουν. Ήδη αρχίζει να συζητιούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό απέναντι στην αδράνεια που υπάρχει στην παιδεία. Πρώτον λόγω συντηρητισμού και δεύτερον λόγω φοβίας, γιατί ξέρουμε όλοι ότι οι μεταρρυθμίσεις στην παιδεία αποτελούν μια καυτή πατάτα που κανείς δεν θέλει να την αγγίξει. Και είπαμε, τέλος στις Πανελλήνιες και στην αγωνία των μαθητών και στην κατασπατάληση του οικογενειακού εισοδήματος. Ενίσχυση του Λυκείου. Ουσιαστικοποίηση της εκπαίδευσης στο Λύκειο. Το Λύκειο να γίνει χώρος παιδείας, εκπαίδευσης, μάθησης και όχι εξετάσεων.
14: Τρία. Βέβαια, αυτά τα είχε ενίσχυση, πει και ο κύριος Γαβρόγλου όταν ήταν υπουργός παιδείας.
18: Ενίσχυση της δημόσιας παιδείας και του δημόσιου σχολείου και του δημόσιου πανεπιστημίου θεσμικά, οικονομικά, στελεχειακά και από όλες τις απόψεις.
11: Καταλογίζει ο κύριος
18: Παπαδόπουλος
11: ότι θέλετε τα κολέγια.
18: Τέσσερα. Ενίσχυση, ουσιαστικοποίηση και σεβασμό στον εκπαιδευτικό, ο οποίος βάλετε εδώ και δεκαετίες και ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια, έχει δοκιμαστεί πραγματικά μισθολογικά, θεσμικά και από όλες τις απόψεις. Έχει τρομοκρατηθεί με την υποτιθέμενη αξιολόγηση τιμωρό της Νέας Δημοκρατίας και του επιτελικού κράτους. Τέσσερα, ένα συμπεριληπτικό σχολείο, χωρίς μπούλινγκ, χωρίς φοβία,
11: που θα τους πάντες.
18: Και το τελευταίο, και κλείνω με αυτό, και το τελευταίο, η αντίληψη ότι η παιδεία αποτελεί δημόσιο δικαίωμα και δεν αποτελεί αποκλειστικά και μόνο αυτό που αντιλαμβάνει η Νέα Δημοκρατία, μια εμπορευματική δραστηριότητα στην οποία
11: μπορούμε να πετύχουμε. Άρα να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν.
18: Εμείς απέναντι σε αυτό είπαμε.
19: Όχι, όχι. Στον νόμο του κυρίου
18: Καραγκάκη. Εμείς απέναντι σε αυτό είπαμε ότι είμαστε ενάντια.
19: Θα
18: απαντήσω. Εμείς απέναντι σε αυτό είπαμε ότι είμαστε ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν θα ψηφίσουμε και δεν στηρίζουμε την αναθεώρηση του άρθρου 16. Και υπάρχει το εξής θέμα σε σχέση με τον νόμο Πιερακάκη και τα πανεπιστήμια που έχουν ανοίξει. Υπάρχει το θέμα της ασφάλειας δικαίου και υπάρχει το γεγονός ότι χιλιάδες φοιτητές έχουν πάει και έχουν γραφτεί σε αυτά τα πανεπιστήμια, τα οποία αυτή τη στιγμή λειτουργούν με μία μορφή στην πραγματικότητα εμπορευμάτων πτυχίων. Εμείς αυτό το οποίο θα κάνουμε θα είναι να ενισχύσουμε θεσμικά την αδυναμία οποιοδήποτε, το να μην μπορεί δηλαδή κάποιος να κάνει την παιδεία εμπόριο, να πουλάει πτυχία, να κάνει αρπαχτές.
14: Ερώτημα.
18: Και θα βάλουμε θεσμούς οι οποίοι θα δίνουν τη δυνατότητα. Δεν θα αφήνουν
14: δεν κάποιον
18: να το
14: κάνει.
18: Θα σα απαντήσω αμέσως.
14: Σου είπε όχι.
18: Θα απαντήσω αμέσως.
14: Το είπε όχι.
19: Άρα θα δεν βάλουμε θεσμούς στους οποίους. Αλλά θέλουν να κρατήσουν.
11: Ένα λεπτό
19: θα
11: βάλουμε θεσμούς και το Δημήτρη και σα
18: στους οποίους το εμπόριο πτυχίων και η διαδικασία
11: να το
18: κάνει η δημοκρατία θα σταματήσει.
11: Μην βάλουμε συμπέρασμα.
18: Από εκεί και πέρα. Εμείς ακούμε προτάσεις. Περιμένουμε για τον Πασόκ να μας πει. Με ποιο τρόπο και με ποια διαδικασία θα κλείσουν τα πανεπιστήμια. Με ποιο τρόπο και με ποια διαδικασία.
14: Μα είπε ο κ. Δήτρη ότι έχουν γραφτεί χιλιάδες φοιτητές και δεν μπορούμε αυτούς να τους αποφύγουμε. Πάμε στον αέρα. Σου λέει, υπάρχει η ασφάλεια δικαίου. Δεν μπορούμε.
18: Να καταργήσουμε τη βάση του 10, το οποίο στέλνει 10.000 μαθητές τουλάχιστον στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Να ενισχύσουμε τη δημόσια
11: υπομονή,
18: να φτιάξουμε
11: ιστορίες,
18: να καταργήσουμε τις
11: πανελλήνες. Γιατί δεν χρειάζεται. Ένα λεπτό, κύριε, αφήστε με να συντονίσω. Ένα λεπτό. Δεν χρειάζεται μακροσκελή απάντηση, είναι δευτερολέπτων. Εσείς λέτε θα τα κάνετε τα δύο στα κολέγια.
19: Τι μας είπαν.
11: Γιατί εγώ δεν ακούω κάτι λελό τώρα, λέει ο άνθρωπος.
19: Προσέξτε τι μας είπαν.
11: Λέει, διαφωνώ, υπάρχει μια συνθήκη, προτείνω αυτό. Εσείς δεν θα τους πείτε, παιδιά, φύγετε.
19: Μισό λεπτό, θα σας πω τι λέμε. Λένε, εμείς δεν θέλουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά τι να κάνουμε τώρα, βρίσκουμε τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας.
11: Μισό λεπτό, Δημήτρη,
19: να το κρατήσουμε. Μισό λεπτό, θα τον κρατήσουμε.
15: Αυτό λέει ο Τσίπρας, δεν λέτε κι εσείς αυτό.
11: Αφήστε τον κύριε Κατσαπάδε, αφήστε λίγο να καταλάβουμε τι λέει ο καθένας από εσάς.
19: Εμείς δεν θέλουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν καταργούμε τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας, άρα τα υιοθετούμε τα ιδιωτικά
11: πανεπιστήμια. Εσείς τι θα κάνετε, τα διώξετε, μα βγείτε κυβέρνηση.
19: Μισό λεπτό, μη φωνάζετε.
11: Δεν φωνάζω, να καταλάβω, δεν τζατίζομαι.
19: Θα σας πω ακριβώς. Και μετά λέει, αλλά δεν αναθεωρούμε το άρθρο 16. Εμείς τι λέμε.
11: Ναι, τι λέτε.
19: Τι είναι το σωστό. Λέμε ότι έγινε μια πρόχειρη δουλειά αυτό το οποίο έκανε η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το οποίο έχει φέρει είναι ένα έκτρωμα το οποίο δεν βοηθάει και δεν δίνει πτυχία με αξιοπρέπεια. Ναι. Εμείς λέμε ότι έπρεπε πρώτα να έχει έρθει και φέρνουμε και λέμε πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Και να δημιουργήσουμε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.
11: Θα τα διώξετε αυτά που υπάρχουν. Αυτό είναι το ερώτημα.
19: Τα οποία γίνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη.
11: Ναι.
19: Αυτό λοιπόν γίνεται.
11: Δεν μου είπατε να τα διώξετε.
19: Εμείς έχουμε καθαρή θέση.
15: Λέμε για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το ψηφίζουμε.
11: Δεν αφήνετε, κύριε Κατσαφάδε, να απαντήσετε. Δεν αφήνετε.
19: Θα το καταργήσουμε.
14: Θα καταργήσει το νόμο Πιερακάκη.
18: Κάπου εδώ γελάμε
14: και εσεί. Και τα πανεπιστήμια που έχουν έρθει στην Ελλάδα θα κάνουν. Θα φύγουν.
19: Και θα φέρουμε κανονικά.
14: Άρα θα φύγουν όλοι αυτοί που έχουν
18: έρθει. Τώρα κάνει
15: κανονικά. Απλά θα τα βάλουν να λειτουργούν με καλύτερους κανόνες.
18: Το ότι μας κάνει αριστερό διαγωνισμό το Πασόκ τώρα λίγο αστείο.
14: Διότι αν καταργήσετε τον νόμο Πιερακάκη θα πρέπει να φύγουν.
11: Να ακουστεί η απάντησή του και θα απαντήσετε. Αλλά αφήστε τον να ακουστεί.
19: Το άρθρο 16 θα φέρουμε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αυτά τα οποία έχουν έρθει με τον νόμο Πιερακάκη θα μπουν στην εφαρμογή του καινούργιου νομοθετικού πλαισίου που διαθετηθεί για την Ελλάδα.
14: Αν
19: λειτουργούν σύμφωνα με το νέο νομοθετικό. Γιατί γελάτε.
18: Εντάξει τώρα.
19: Σας απαντώ. Αν λειτουργούν σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα ισχύει μετά το άρθρο 16.
11: Ένα λεπτό, ο κ. Κατσαφάδος είναι ένα πρώτο διάλειμμα.
19: Εμείς είμαστε ξεκάθαροι.
11: Σύντομα, σύντομα.
19: Δεν είδα να λέει κάτι όμως.
15: Είμαστε
19: τρεις. Αυτά τα οποία λέει. Κοιτάξτε,
14: κοιτάξτε. Εγώ την έκανα.
11: Φτάνει, Δημήτρη, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ελάτε, κύριε
18: Κατσαφάδος. Υπάρχει
11: εδώ η κάμερα. Απαντήστε. Ο λόγος είναι του κ. Κατσαφάδου.
18: Η οποία στηρίζει την
11: κυρία Δρίτσα, ένα λεπτό. Προσπαθώ να προστατεύσω και του τρεις να ακούγεστε. Μην το κάνετε αυτό. Κύριε Δρίτσα, προστατεύω να προστατεύω και του τρεις να ακούγεστε. Μην το κάνετε αυτό. Μπορώ να φωνάζω περισσότερο.
15: Το κατάλαβα. Λοιπόν, είμαστε τρεις νέοι άνθρωποι που έχουμε φυτέψει σε δημόσια πανεπιστήμια και τρεις. Κοιτάξτε, το να προσπαθούμε. Ο Μητσοτάκης καθάρισε την πουγάδα σε αυτό. Επιτέλους η χώρα έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Επιτέλους η χώρα. Και κρυβόμαστε όλοι πίσω από το δάχτυλό μας. Πόσοι σύντροφοι του κυρίου Δρίτσα, τα παιδιά τους σπουδάζουν, έχουν στείλει τα παιδιά τους να σπουδάζουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Είναι ντροπή να το συζητάμε αυτό. Και τώρα τι έρχεται και μας λέει ο κ. Ρίτσας. Για να κρατήσουμε την αριστερή νομιμοφροσύνη μας. Εντάξει τώρα, αφού το έκανε ο Μητσοτάκης, δεν μπορούμε να το καταργήσουμε. Εδώ σκίζαν μνημόνια. Το 2015 ο Τσίπρας άσκιζε μνημόνια. Θα έστελνε στο σπίτι στην Μέρκελ.
17: και δεν μπορεί να καταργήσει, γιατί το κράτος έχει συνέχεια τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
11: Τι θέλετε να εκφράζει ρεαλιστικές θέσεις.
17: Να πει την αλήθεια. Να πει ότι ήρθε η Νέα Δημοκρατία.
18: Κάνετε
17: και επιτέλους
18: εμπόριο πτυχίων και έχετε στήσει μαγαζάκια. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάνετε εμπόριο πτυχίων. Αυτό που κάνατε και σαν δάπ.
19: Θα συνεχίσετε όμως να έχετε.
18: Παιδιά συνολικά.
19: Το οποίο θα συνεχίσετε να έχετε.
17: Δεν είναι καλός οδηγός.
18: Τη δημόσια και φορέα παιδιά όπως κάνουμε δεκαετίες τώρα.
17: Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο.
11: Λοιπόν, τώρα που τα είπατε και αν καθαρέσει η θέση, εδώ, εδώ.
18: Σηκώνετε μια ταμπέλα και
11: πάμε σε ένα διάλειμμα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και γυρνάμε.
19: Με τα μαγαζάκια συνεχίσετε.

0: Η Bet365 σας προσφέρει μια πραγματική εμπειρία live καζίνο.
1: Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
2: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας και ισχυρές επιδόσεις την τετραετία 2022-2025, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Actor. Αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου 650 εκατομμύρια ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 20 Ιουλίου και λήξη 22 Ιουλίου. Δύναμη χωρίς σύνορα.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΦ στην ουσία.
1: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Λοιπόν, τελευταίος γύρος, όχι άλλα θέματα, ένα θέμα, γιατί έχει ενδιαφέρον και για εσάς και για τον κόσμο. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, κύριε Κατσαφάδε, είπε να τελειώνουμε με τις ακοστολόγητες προτάσεις της αντιπολίτευσης, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι ο καθρέφτης αληθείας για όλους. Το πρόβλημα για εσάς είναι ότι αυτή τη φορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και μιλώ για αυτά που εκπροσωπούνται εδώ τώρα, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ λέει ότι έχει κοστολογημένες προτάσεις, λέει και πόσο κάνουν. Και λέει ότι έτσι θα πάει και στη ΔΕΘ. Το ίδιο λέει και ο κύριος Τσίπρας. Άρα, πού είναι οι μη κοστολογημένες προτάσεις?
7: Ωραία. Κοιτάξτε. Καταρχήν, και στις προηγούμενες εκλογές και πάντοτε όποτε ανοίγονται πολιτικές συζητήσεις, έχετε ακούσει κανέναν αρχηγό κόμματος, κανένα κόμμα να λέει ότι δεν είναι κοστολογημένες
0: προτάσεις? Όχι, λένε και πόσο κάνουν.
7: Μισό λεπτάκι. Εγώ θα σας χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα τη δήλωση του κ. Τσακαλώτου. Και το 23 είχαμε εκλογές.
0: Τώρα
7: όχι, μισό
0: φρέσκα
7: λεπτάκι.
0: Κουλούρια πουλάνε κουλουράδες τώρα.
7: Μισό λεπτάκι. Δεν θα σας πάω στο 15. Δεν θα σας πάω στο 19.
0: 26, γιατί δεν με πάτε.
7: Θα σας πάω στο 23. Και το 23 εδώ, σε αυτά τα πάνελ είμαστε.
0: Ναι.
7: Και γινόντουσαν εκλογές. Mm. Και έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε που πήγε εδώ στο Ιταλικό.
4: Γιατί δεν πάτε στην κοστολογημένη κυβέρνηση Καραμαλή που πήγε τη χώρα μας λίγο παδρέω.
7: Μισό λεπτά.
4: Υποχεύσατε τη χώρα.
0: Ένα λεπτό, αφήστε το λεπτό, κύριε Δρίτσα.
4: Υποχεύσατε τη χώρα.
0: Ένα λεπτό. Αφήστε το λίγο να τα πει για να φτάσει. Κύριε Δρίτσα, μισό λεπτό. Κόβετε από το χρόνο σα.
4: Υποχεύσατε τη χώρα.
0: Αφήστε το να τα πει για να έχετε και εσεί το χρόνο
4: σα. Μα πάτε στα μνημόνια. Καταλαβαίνω
7: ότι δεν θέλετε να τα ακούσετε.
0: Αφήστε το 23 λοιπόν. Για να έχετε τον χρόνο να πείτε τα δικά σας.
7: Το 23 λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ μας είχε ζαλίσει για το κοστολογημένο πρόγραμμα το οποίο είχε.
0: Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ τώρα όμως.
7: Ήταν ο κ. Τσίπρας ο
0: μισοπρόεδρος. Για τώρα λέμε.
7: Με συγχωρείτε.
0: Ωραία.
7: Μετά τις εκλογές, ο κ. Τσακαλώτος, ο συντάκτης αυτού του κοστολογημένου προγράμματος, βγήκε και είπε ότι μόνο κοστολογημένο δεν ήταν.
0: Ωραία.
7: Λοιπόν, άρα. Ο καθένας μπορεί να λέει δυστυχώς στη χώρα.
0: Στο ΠΑΣΟΚ δεν πάτε.
7: Δυστυχώς στη χώρα μάθαμε εντός εισαγωγικών ο καθένας να βγαίνει και να λέει.
0: Ωραία, στο ΠΑΣΟΚ γιατί δεν πάτε, το ΠΑΣΟΚ.
7: Και τι ξαναλέω. Ξαναλέω ότι η αξιοπιστία αυτού που λέει ό,τι λέει είναι σημαντικό ζήτημα.
0: Ωραία, για το ΠΑΣΟΚ δεν μου λέτε για παράδειγμα.
7: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έρχεται και λέει ότι η 13η σύνταξη δεν κάνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που λέει το Γενικό Λογιστήριο.
0: Ναι, γιατί θα τη δώσει, λέει, σε δόσεις.
7: Μισό λεπτάκι. Δεν κάνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δεν το λέει ο Μητσοτάκης, ούτε ο λογιστής του Μητσοτάκη. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και όταν του λέμε ότι κοιτάξτε να δείτε, το Γενικό Λογιστήριο το λέει, να και λέει εντάξει, αυτά είναι μπακαλίστικα που κάνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι θα μπούμε σε μια διαδικασία. Υπάρχει ένα ζήτημα. Το οποίο είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Και αυτό είναι η ακρίβεια. Εμείς λοιπόν, απέναντι στην ακρίβεια, η οποία δεν είναι ακρίβεια Μητσοτάκη, αλλά είναι μια ακρίβεια η οποία οφείλεται στις διεθνείς εξελίξεις και στις διαχρονικές παθογένειες τις οποίες έχει η ελληνική αγορά, αυτή την ακρίβεια εμείς παλέψαμε να την αντιμετωπίσουμε και παλεύουμε να την αντιμετωπίσουμε με τη μείωση της ανεργίας που τη φτάσαμε
0: στο 8%. Πού θα επικεντρωθείτε στη ΔΕΘ,
7: να ολοκληρώσω. Με τη μείωση της ανεργίας που έφτασε στο 8%, με την αύξηση των μισθών και των συντάξεων, με τη μείωση των φόρων, ώστε να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Με σοβαρούς ελέγχους και τους περισσότερους ελέγχους που έχουν γίνει ποτέ στην αγορά και φυσικά και μια σειρά από άλλα μέτρα τα οποία βγάζουμε από τη φαρέτρα μας για να το αντιμετωπίσουμε. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έρχονται και κάνουν κάτι πάρα πολύ απλό. Τάζουν παντού. Θα πρέπει να μας απαντήσουν λοιπόν ότι όλα αυτά τα οποία τάζουν, ποια θα είναι και τα αντίμετρα τα οποία θα πάρουν. Έτσι, και τα αντίμετρα δεν θα είναι κάτι πατριωτική φόρη που λέει ο κ. Τσίπρας. Θα κάνουμε ουσιαστική συζήτηση.
0: Ωραία, εσείς στη ΔΕΘ που θα
4: επικεντρωθείτε.
0: Μισό λεπτό. Πού θα επικεντρωθείτε στη ΔΕΘ?
7: Εμείς θα επικεντρωθούμε στη ΔΕΘ.
4: Κλειστή διαγωνισμή είναι ουσιαστική συζήτηση.
7: Εμείς θα επικεντρωθούμε στη ΔΕΘ.
4: Οι συμβουλευτικές εταιρείες
0: είναι ουσιαστικές. Κύριε Δρίτσα, μην το κάνετε αυτό, παρακαλώ.

0: ο κ. Τσίπρας να πει ότι θα καταργήσει εντός εισαγωγικών τον νομοκατεχόντα.
1: Πείτε μου λίγο που θα επικεντρωθείτε εσείς στη ΔΕΘ.
0: Δηλαδή εκεί φτάσαμε.
1: Εσείς που θα επικεντρωθείτε στη ΔΕΘ.
0: Εμείς όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εμείς θα επικεντρωθούμε καταρχήν στο όραμά μας για το πώς θέλουμε να είναι η Ελλάδα το 2030, κύριε Πιέρο. Και από εκεί και πέρα θα δώσουμε μια ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στη μεσαία τάξη. Μια μεσαία τάξη η οποία έχει σηκώσει πάρα πολλά βάρη. Έχουμε προσπαθήσει να ελαφρύνουμε αυτά τα βάρη, αλλά θα το κάνουμε με ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο θα επικεντρωθούμε περισσότερο σε σχέση με τις προηγούμενες φορές, στην περσινή ΔΕΘ επικεντρωθήκαμε στη νέα γενιά και στην οικογένεια. Σε αυτή τη ΔΕΘ, νομίζω ότι τη μερίδα του Λέοντος πάνω στον οδικό χάρτη, τον οποίο θα χαράξουμε για το πώς θα μπορέσουμε να ισχυροποιήσουμε την ελληνική κοινωνία, σημαντικό ρόλο θα έχουν μεσαία τάξη και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Λοιπόν, κύριε Σπυρόπουλε, εσείς κάνατε προεργασία, συνεδρίασαν και όλοι οι τομείς εργασίας υπό τον πρόεδρο τον κύριο Ανδρουλάκη. Επισήμως για τη ΔΕΘ. Άρα το ερώτημά μου είναι, τι απαντάτε στο ότι σας λένε ότι δεν είναι κοστολογημένες οι προτάσεις σας, ένα, και δύο, όπως λέτε και τον κύριο Κατσαφάδο, εσείς πού θα επικεντρωθείτε στη ΔΕΘ?
2: Λοιπόν, πριν απαντήσω σε αυτά τα δύο που με ρωτάτε, θυμάμαι τον κύριο Μητσοτάκη ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ανακοινώνει δύο εμβληματικά πράγματα που θα κάνει όταν γίνει πρωθυπουργός. Το πρώτο είναι τα μέτρα μόνιμης ενίσχυσης του πραγματικού εισοδήματος του πολίτη και κατάργησης των επιδομάτων του κύριου Τσίπρα, το θυμάστε αυτό. Και το δεύτερο είναι κατάργηση του νομού Κατρούγκαλου. Το θυμάστε και αυτό. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κατσαφάδο, ποια ήταν η κοστολόγηση των μέτρων αυτών?
0: Εγώ μπορώ να σας απαντήσω τι έχει γίνει με τον νόμο Κατρούγκαλο, αν μου επιτρέπετε.
2: Δεν τον καταργήσατε.
0: Γιατί...
2: Ποια ήταν η κοστολόγηση
1: σας απαντήσει, είναι από τον χρόνο σας. Μείον σας το λέω.
2: Δεν πειράζει. Εγώ του τον δίνω.
0: Να σας δώσω λοιπόν μια απάντηση, ξεκινώντας από τον νόμο Κατρούγκαλο και μετά να καταλήξω σε αυτό το οποίο.
2: Δύο νούμερα θέλω.
0: Δεν υπάρχουν νούμερα.
2: Πώς δεν υπάρχουν νούμερα? Εσείς που είστε σοβαροί, δεν είχατε νούμερα όταν ήσασταν αντιπολίτευση. Εσείς που τα πηγαίνετε όλα στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Τότε γιατί τα πήγατε? Εσείς γιατί? Τι έγινε για
0: σας? Μου κάνετε μια ερώτηση.
2: Ναι, περιμένω δύο νούμερα.
0: Νόμος
2: Κατρούγκαλου. Δεν περιμένω ανάλυση πολλή ώρα.
0: Νόμος Κατρούγκαλου.
2: Περιμένω δύο νούμερα. Τον νόμο Κατρούγκαλου δεν τον καταργήσατε.
0: Πείτε μου
2: κοροϊδέψατε.
0: Πείτε μου ποιο είναι το νούμερο για τον νόμο
2: Κατρούγκαλου.
0: Δεν υπάρχει νούμερο για τον νόμο
2: Κατρούγκαλου.
0: Για τον νόμο Κατρούγκαλου δεν υπάρχει νούμερο.
2: Δεν κοστίζει τίποτα.
0: Για τον νόμο Κατρούγκαλου.
2: Δεν κοστίζει τίποτα. Η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου λέτε ότι δεν κόστιζε τίποτα. Και γιατί δεν τον καταργήσατε?
0: Υπάρχει συγκεκριμένο νούμερο, σαφέ οικονομικό νούμερο. Πάμε λοιπόν.
2: Και γιατί το
0: κάναμε για τον νόμο
2: Κατρούγκαλου?
0: Καταργήσαμε από πέρυσι το 50%.
2: Γιατί το υποσχεθήκατε?
0: Γιατί το κάνουμε, πράξη.
2: Γιατί το υποσχεθήκατε?
0: Μα το κάνουμε, πράξη.
2: Μα πόσο κοστίζει?
0: Μα το κάνουμε, πράξη.
2: Πόσο κοστίζει?
0: Καταργήσαμε το 50%.
2: Πώς το υποσχεθήκατε ότι δεν ξέρετε πόσο κοστίζει?
0: Καταργήσαμε το 50% της προσωπικής διαφοράς.
2: Πώς το υποσχεθήκατε
0: το
2: όταν
0: το
2: δεν ξέρετε
0: 50.
2: Πόσο κόστιζε?
0: Επαναφέραμε τις συντάξεις χειρίας.
2: Κύριε Κατσαφάδο,
0: αυτό το έκτρωμα το οποίο πήγε να γίνει. Μειώσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές.
2: Τα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα εισοδήματος.
0: Για τον νόμο Κατρούγκαλου δεν θέλετε?
2: Όχι, δεν μπορείτε.
0: Για τον νόμο Κατρούγκαλου δεν θέλετε?
2: Δεν μπορείτε ούτε.
0: Σας απαντώ.
1: Ένα λεπτό.
0: Πόσο σας απαντώ?
1: Πόσο κύριε Σπυρόπουλε, πάμε λίγο.
0: Νομίζω
1: ότι
0: δεν καταλαβαίνετε. Σας απαντώ.
1: Να συνεχίσω.
0: Για τον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Εσείς στη ΔΕΘ και αν θα είναι κοστολογημένο.
2: Ο κόσμος καταλαβαίνει. Ο κόσμος καταλαβαίνει.
1: Καταλαβαίνει τώρα.
2: Όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν αντιπολίτευση, ήταν ωραία τα λόγια αυτά και σε μια πολύ πιο δύσκολη οικονομική συγκυρία. Ούτε είχαν κοστολογήσει ποτέ τον νόμο Κατρούγκαλου, το είπε ο κ. Μητσοτάκης, ούτε είχαν κοστολογήσει ποτέ πια τα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Αλλά επειδή είμαστε σε μια άλλη εποχή και οι πολίτες έχουν συγκεκριμένα πράγματα, εμείς δεν θα τους ακολουθήσουμε. Εμείς λέμε, όταν λέμε μέτρα ενίσχυση του εισοδήματος, αναφέρουμε συγκεκριμένα μέτρα για το 13η σύνταξη, για το 13ο μισθό, για το ΕΚΑΣ, κοστολογημένα ένα προς ένα και να τα πάμε όπου θέλουν, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σε όποια αρχή θέλουν, σε όσους οικονομολόγους θέλουν. Λες και εμείς δεν έχουμε οικονομολόγους, είναι της Νέας Δημοκρατίας η καλύτερη. Και το δεύτερο και σημαντικό. Η χώρα χρειάζεται μεγάλες τομές και μεταρρυθμίσεις. Η απάντηση είναι πως ναι. Δεν φτάνουν μόνο τα οικονομικά μέτρα. Είναι το πιο σημαντικό, αλλά χρειάζονται μεγάλες τομές.
1: Και πού θα επικεντρωθείτε, σαν κατηγορίες, κοινωνικές ομάδες?
2: Το κοινωνικό κράτος για μας είναι το Α και το Ω. Να αισθάνεται ένας πολίτης ότι πληρώνει φόρους, που πληρώνουμε πολλούς φόρους, αλλά μπορούμε να έχουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας και δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια, τα οποία να μπορούν να πάνε όλοι και να έχουν πρόσβαση. Μια μέση οικογένεια σήμερα δυσκολεύεται πάρα πολύ γιατί βλέπει το παιδί της να θέλει να πάει σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο και να μην μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι. Σε αυτό, ποια είναι η απάντηση της σημερινής κυβέρνησης όσον αφορά το κόστος στέγασης? Καμία. Το κόστος στέγασης, το δεύτερο, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο όχι μόνο δεν περιορίζεται, αλλά θα επιδεινώνεται ακόμα παραπάνω το επόμενο χρονικό διάστημα. Τεράστια αποτυχία της κυβέρνησης. Για μας πάρα πολύ σημαντικό. Και κλείνω με το εξής. Άκουσα τον κύριο Κατσαβάδο και είπε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Κλείνω με αυτό
2: που ανέφερα και πριν. Είχαν να διαχειριστούν ένα κολοσσέο πακέτο οικονομικών μέτρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ούτε το 15% των χρημάτων αυτών δεν πήγε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ποια είναι η απάντηση της σημερινής κυβέρνησης? Λοιπόν, πόσους κοιτάει αυτούς τους ανθρώπους στα μάτια?
1: Ένα, λοιπόν,
2: όταν πέρασαν δύο οικονομικές κρίσεις.
1: Κατανοητό. Λοιπόν, κύριε Δρίτσα, θέλω να έρθω σε εσάς. Εσείς είστε νέο κόμμα, αλλά έχετε ένα κόμμα το οποίο ηγείται ο πρώην Πρωθυπουργός. Άρα ξέρει και πώς πάει στη ΔΕΘ και πώς πρέπει να τα πει στη ΔΕΘ. Και θέλω να σας ρωτήσω πότε και πώς θα έχουμε το πρόγραμμά σας και αν θα είναι κοστολογημένο, διότι στο τσουβάλι μέσα προφανώς εμπεριέχει και εσάς ο κ. Μητσοτάκης.
3: Βέβαια. Λοιπόν, μια παρατήρηση καταρχάς. Η καραμέλα της υποτιθέμενης κοστολόγησης από τα κόμματα τα οποία πτώχευσαν την Ελλάδα, την οδήγησαν στα μνημόνια και από κόμματα τα οποία χρωστάνε συνολικά πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ, χωρίς να βγάζουν κανένα πλάνο για το πώς θα αποπληρώσουν τουλάχιστον τα κομματικά τους χρέη, πρέπει να κοπεί.
1: Αυτό αφορά Νέα Δημοκρατία και Πασόκ.
3: Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Ακριβώς. Εδώ πέρα πλέον γίνεται η κατάσταση αστεία. Προχωράω παραπέρα.
0: Γιατί
3: μας παρουσιάζει το πρόγραμμα το οποίο έχετε για να συμβουλήσετε το
0: πρόγραμμα.
3: Δεν το γνωρίζει κανένα.
2: Γιατί είχε έρθει εδώ πέρα ο αντιπρόεδρος σας και σας
1: συνέντευξε. Ένα λεπτό μιλάει ο κύριος Λίτσας. Κύριε Σπυρόπουλε, σεβαστείτε τον. Δεν σας διέκοψε. Ένα λεπτό, αφήστε τον.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης τον ακουνάει το δάχτυλο σαν τον καθηγητή λογιστικής για το αν έχουμε κοστολογήσει όχι το πρόγραμμα. Μας είναι ένα πράγμα το οποίο η ελληνική κοινωνία το βλέπει και πλέον γελάει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μέσω της διαφθοράς, μέσω της κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος, μέσω της μηδαμινής πολιτικής για την ανάπτυξη της οικονομίας και των παραγωγικών δυνάμεων, έχασαν τελείως το τρένο του Ταμείου Ανάκαμψης και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια κατάσταση η οποία είναι πραγματικά τραγική και για τον εαυτό τους, αλλά κυρίως για τον ελληνικό λαό, ο οποίος βιώνει τα αποτελέσματα της φτώχειας, της ακρίβειας, της εξανέμησης του εισοδήματος, ενός κοινωνικού κράτους που έχει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι είχε στο παρελθόν και μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να δώσει καμία διέξοδο. Και το πρόβλημά της αυτό είναι πλέον δομικό. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι δεν είναι θέμα κοστολόγησης και θα σας λέω εγγυημένα ότι το πρόγραμμά μας είναι απολύτως κοστολογημένο. Είναι θέμα ιεραρχήσεων. Τα λεφτά τα οποία παίρνει η Νέα Δημοκρατία από τον συνταξιούχο, από τον δάσκαλο, από τον καθηγητή, από τον γιατρό, από τη δημόσια παιδεία, για να τα δώσει στους μερισματούχους, για να τα δώσει στο μεγάλο κεφάλαιο, για να τα δώσει στις μεγάλες εταιρείες, μέσω των καρτέλ, μέσω της ακρίβειας, μέσω της κατανάλωσης, συνολικά του δημόσιου χρήματος και του εισοδήματος χαμηλών στρωμάτων, δεν τα κοστολογεί ποτέ και δεν τα έχει κοστολογήσει. Για εμάς και πάντα και για τη ΔΕΘ ειδικά, οι προτεραιότητες μας είναι συγκεκριμένες. Τα φτωχά, εργαζόμενα, λαϊκά, μεσαία στρώματα, τα οποία πρέπει να πάρουν μια πιστική, πολιτική, προοδευτική απάντηση για το τι θα γίνει με την ακρίβεια, για το τι θα γίνει με το κοινωνικό κράτος, για το τι θα γίνει με τις βασικές δομές παιδείας, υγείας, τι θα γίνει με το ασφαλιστικό, πώς θα μπορέσει να ανακάμψει η ελληνική οικονομία με ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και πώς θα γίνει μια δίκαιη αναδιανομή υπέρ των στρωμάτων που έχουν επληχθεί τα τελευταία χρόνια. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα και αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής. Δεν είναι θέμα κοστολόγηση όπως λένε η Νέα Δημοκρατία. Κοστολόγηση έχει γίνει και υπάρχει. Είναι θέμα πολιτικών προτεραιότητων, είναι θέμα ιεραρχήσεων. Για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, προτεραιότητα είναι τα εργαζόμενα στρώματα.
0: Αυτά τα οποία λέει ο κ. Τσίπρας.
3: Προτεραιότητα είναι τα εργαζόμενα στρώματα. Για την Νέα Δημοκρατία, προτεραιότητα είναι οι φίλοι του, τα καρτέλ και το μεγάλο κεφάλαιο. Δυστυχώς.
0: Θα δώσω μια απάντηση.
4: Από λίγο, μισό λεπτό.
1: Έτσι κι αλλιώς έχουμε δύο λεπτά.
4: Είχαμε πριν από λίγο εδώ, πριν από λίγες μέρες, τον κύριο
1: Κουτεντάκη,
4: ο επικεφαλής του τομέα οικονομικών. Ο οποίος κύριος Κουτεντάκης μας είπε ότι φυσικά θα στείλουμε το πρόγραμμά μας στο Γενικό Λογιστήριο ή στην αρμόδια επιτροπή που ψηφίστηκε να το αξιολογήσει.
3: Λογικό δεν είναι αυτό που λέει ο άνθρωπος.
4: Ναι, δεν είπε ότι δεν θα το αξιολογήσουμε, 100%. Ούτε ότι είναι.
3: 100%.
4: Άρα θα μπείτε κι εσείς στη διαδικασία.
3: Απολύτως. Είναι απολύτως κοστολογημένο το πρόγραμμα. Αλλά το θέμα δεν είναι η λογιστική.
4: Διαδικασία.
3: Το θέμα είναι η πολιτική ιεράρχηση.
4: Μισό λεπτό. Θα μπείτε στη διαδικασία.
3: Ένα πρόγραμμα το οποίο γίνει να κοστολογηθεί.
1: Πάμε και μέχρι να απαντήσει γιατί έχουμε σύνδεση.
3: Θα μπει 100%. Συμφωνούμε απόλυτα ότι το κάθε πρόγραμμα πρέπει να είναι κοστολογημένο. Να υπάρχει σεβασμός στο δημόσιο χρήμα. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στο εισόδημα του ελληνικού λαού.
0: Στους
3: χώρους και σε αυτά που πληρώνει.
0: Σε αντίθεση με αυτά τα οποία είπε ο κ. Τσίπρας.
1: Γιατί θα είναι το ότι θα πείτε
0: μετά από μια σειρά δηλώσεων συνεργατών του ότι θα φορολογούσαν το πλούτο, τον υπερπλούτο και όλα αυτά. Γύρισε και είπε ο κ. Τσίπρας ότι τα μακροοικονομικά, η οικονομία πάει καλά και δεν χρειάζεται να επιβάλλουμε νέους φόρους. Εμείς θα έρθουμε πάλι να μειώσουμε φόρους.
3: Αυτή η δική σας
0: ερμηνεία.
3: Όχι, όχι. Είπε ότι θα φορολογήσει το μεγάλο κεφάλαιο.
0: Ξαναμπαίνουμε πάλι, σε μια διαδικασία
3: φορολογικά τα μεσαία
0: του ποιος θα δώσει τα περισσότερα.
3: Είπε ο κύριος Τσίπρας τη λέει.
1: Είπε ο κύριος Σπυρόπουλος
0: για το ΕΚΑΣ, 13η σύνταξη, 13ο μισθό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αν υπήρχαν αυτά τα λεφτά, δεν μας λέει από πού θα τα βρει τα λεφτά, βέβαια, για να τα δώσει. Αν υπήρχαν αυτά τα λεφτά, γιατί να μην τα δίνει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί να μην τα δίνει η Νέα Δημοκρατία.
3: Τα εκατομμύρια τις βουλευτικές
0: που υπάρχουν, λοιπόν, από πού τα έχετε πάρει. Μας πείτε
3: τα εκατομμύρια τις βουλευτικές από πού τα έχετε πάρει.
0: Ποια κομμάτια θα φορολογήσετε. Τι θα φορολογήσετε. Ποιους θα φορολογήσετε. Για να μπορείτε να δώσετε.
3: Απευθείας αναθέσετε το 25% του πλέον κόστους. Από πού τα έχετε πάρει.
1: Κύριο Κατσαφάδο, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σπυρόπουλο από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Τρίτσα.
3: Ευχαριστούμε πολύ για την ωραία συζήτηση.
1: Ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις που ήσασταν εδώ και για την ωραία συζήτηση. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ερχόμαστε στα ωραία παραλυπόμενα του Μουντιάλ και αμέσως μετά. Επειδή είμαστε σε αυτό το κλίμα, μας το επιβάλλουν και οι πολιτικοί, θα πάμε σε έναν καλό φίλο και συνάδελφο, ο οποίος μάλιστα δεν έγινε συνάδελφός μας για το δεύτερο τομέα του, δηλαδή που έγινε συγγραφέας, είναι δημοσιογράφος, αλλά έγραψε και βιβλίο Μουντιάλ Εμπιστευτικό, τον Νίκο Μποζιονέλο, για να δούμε το Μουντιάλ και κοινωνικά. Άλλωστε, όλος ο πλανήτης ήταν στις οθόνες και έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε, γιατί όλοι κολλάνε στην οθόνη ακόμα και όταν δεν είναι ποδοσφαιρόφιλοι.
5: Ο τελικός του Μουντιάλ στο Νιου Τζέρσεϊ τα είχε όλα. Τα όσα συνέβησαν εκτός του αγωνιστικού χώρου στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη τράβηξαν τα βλέμματα όλου του κόσμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο MetLife Stadium κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στον χώρο των επισήμων που ήταν καλυμμένος με αλεξίσφαιρο πλέξιγκλας. Δίπλα του η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε, ο πρόεδρος της FIFA Τζιάννη Ινφαντίνο και οι ηγέτες του Μεξικό και του Καναδά. Τα βλέμματα όλων τράβηξε η χειραψία του Τραμπ με τον Ισπανό πρόεδρο Πέδρο Σάντσεθ έπειτα από σχεδόν 2 χρόνια δημόσιων εντάσεων. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ντόναλντ Τραμπ απένει με τα μετάλλια στους ιτημένους Αργεντινούς και τους θριαμβευτές Ισπανούς.
6: I would say Spain played better, really, but they both played well. I mean, they got to the finals and it was very exciting, actually. It looked like Spain dominated, but it was a very close match.
5: Μάλιστα, ο Φακός κατέγραψε τον Τραμπ να μιλά στον Λιονέλ Μέση. Συγκλονιστική στιγμή με τον αρχηγό της Αργεντινής να ξεσπά σε κλάματα ακούγοντας το γήπεδο να τον αποθεώνει.
7: No sé, pensar porque ya no sé si va a poder hacer algo tan grande como esto y a lo mejor, bueno, habría que hablarlo. Yo al presidente le estoy agradecido por haberme dado la oportunidad esta de estar en el lugar.
5: Στη συνέχεια ήρθε η στιγμή της Ισπανίας.
8: Για την Ρόχα.
5: Αίσθηση προκάλεσε το στιγμιότυπο με τον Τζιάννη Ινφαντίνο να απομακρύνει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να σηκώσουν οι παίκτες το βαρύτιμο τρόπαιο. Την παράσταση έκλεψε ο τρίχρονος αδερφός του σούπερ στάρ της Ισπανίας, Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος πανηγύρισε έξαλλα την κατάκτηση του τροπαίου μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Στις εξέδρες του γηπέδου παρέλασε πλήθος celebrities. Ματ Ντέιμον, Μικ Τζάγκερ, Χαβιέ Μπαρδέμ, Τόμ Κρούζ είναι μόνο μερικά από τα ονόματα των παγκόσμιων στάρ που βρήκαν το μαγικό χαρτάκι και παρακολούθησαν από κοντά το μεγάλο τελικό.
1: Λοιπόν, και τώρα πάμε με τον Δημήτρη να συνδεθούμε με τον συνάδελφό μας, τον Νίκο Μποζιονέλο, δημοσιογράφο και συγγραφέα, ο οποίος έχει το Μουντιάλ Εμπιστευτικό, ένα βιβλίο φρέσκο, το οποίο ξεκινά από το 1930 και ίσως εξηγεί πολλά από αυτά που θα τον ρωτήσουμε. Καλησπέρα, Νίκο, ευχαριστούμε για τη θετική σου ανταπόκριση.
9: Χαίρετε, χαίρετε. Πώς είστε, κύριε?
1: Καλησπέρα. Είμαστε καλά και χαιρόμαστε πολύ που έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί σου. Το βιβλίο σου πάει πραγματικά πολύ καλά και επειδή έχει και κοινωνικές προεκτάσεις, ξαναλέω και τον τίτλο του Μουντιάλ Εμπιστευτικό, έχει ένα ενδιαφέρον να μας πεις για ποιο λόγο αποτυπώνονται οι εικόνες που βλέπουμε τώρα, ας πούμε, από την Ισπανία και για ποιο λόγο τελικά και οι μη ποδοσφαιρόφιλοι, όταν έχει Μουντιάλ, κάθονται στην οθόνη, πόσο μάλλον στον τελικό. Ο λόγος σε σένα.
9: Ίσως για τον ίδιο λόγο που και οι μη μουσικόφιλοι κάθονται και βλέπουν Eurovision, σαν και εμένα, όπως κάθε χρόνο. Είναι ετησία στο πρόγραμμα με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση. Κοίταξε, είναι ο βασιλιάς των σπορ είναι ο Στίβος. Ο βασιλιάς των ομαδικών σπορ όμως είναι το ποδόσφαιρο και η κορύφωσή του είναι το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο ειδικά από τη στιγμή που μπήκε η τηλεόραση και άρχισε να φτάνει σε όλα τα σπίτια από τέλη δεκαετία 60 και μετά, άρχισε να γίνεται κτήμα σε όλους. Άρχισε να υποστηρίζουν ομάδες, όχι μόνο εδώ, φιλοάγγλους, φιλογερμανούς, φιλοϊταλούς, αλλά σε κάθε χώρα. Από την άλλη, η εμπορευματοποίησή του όσο περνούν τα χρόνια είναι το κάτι άλλο. Έβλεπα πριν το ρεπορτάζ που αναφέρατε και ποιοι διάσημοι, ας πούμε, γνωστοί κάθονταν στις κερκίδες κτλ. Πριν μερικές μέρες διάβαζα ότι ο κύριος David Beckham θα βγάλει γύρω στα 23 εκατομμύρια δολάρια μόνο και μόνο από τα Zoom κατά τη διάρκεια των αγώνων. Για το ρολόι που φοράει, για το πουκάμισο που φοράει, για το κοστούμι που φοράει. Καταλαβαίνετε ότι όλα πλέον έχουν γίνει χρήμα. Έχει χαθεί αυτός ο ρομαντισμός. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος μπορεί να δυσαρεστείτε, να γκρινιάζει, γιατί έχει και τρόπο έκφρασης πλέον, έτσι, τα social media. Θα κάτσει όμως να το παρακολουθήσει. Ήδη έχουν αρχίσει να βγαίνουν μετρήσεις από κατατόπους μεγάλους τηλεοπτικούς φορείς, όπως και εδώ η ΕΡΤ που το μετέδωσε, που έχει κάνει ρεκόρ σεζόν σχεδόν σε κάθε χώρα η χθεσινή μετάδοση.
10: Νίκο, να πούμε και το θετικό της αλίευσης χρημάτων, διότι μπορεί το Zoom στο Beckham να αποδίδει 22 εκατομμύρια 23 πόσα είπες δολάρια, αλλά η εμφάνιση της Μαντόνα μαζί με τον Ρονάλντο και τον Ρολαντίνιο για καλό σκοπό έχει αποδώσει μέχρι στιγμής, διαβάζω, πάνω από 50 εκατομμύρια δολάρια.
9: Ωραίο είναι αυτό. Ξέρετε πόσα θα βγάλει η FIFA από το παγκόσμιο κύπελο και μόνο που το διοργάνωσε?
1: Για πες.
9: 15 δις δολάρια.
1: Απίστευτο.
9: Και είναι, και αν σκεφτείς,
10: πρέπει να πληρώσει και το χρυσό, έτσι, γιατί είναι ολόχρυσο το κύπελο που πήγε στην Ισπανία.
9: Ναι, και τα δαχτυλίδια αυτή την Αμερικανιά που έδωσαν εχθές, όπως κάνουν στο NBA. Και πολλά. Σκεφτείτε όμως το εξής. Γιατί το ποδόσφαιρο παραμένει έτσι και λίγο ρομαντικό σπορ. Σε 4 χρόνια έχουμε άλλη μια τριπλή τη συνδιοργάνωση και γενικώς, επειδή πλέον έχουμε 48 χώρες μέχρι ο Ινφαντίνο να τις κάνει 64 και να διαρκεί το Μουντιάλ 2 μήνες, θα διεξάγεται σε 2 και 3 χώρες. Είναι αδύνατον για μια χώρα να διοργανώσει πλέον το παγκόσμιο κύπελο, ειδικά από θέμα κόστους. Ναι. Σε 4 χρόνια λοιπόν κλείνουμε 100 χρόνια παγκόσμιο κύπελο, από το 1930. Είχαν λοιπόν την ιδέα στην Ουρουγουάη, αφού εμείς διοργανώσαμε το πρώτο, να κάνουμε και την επέτειο των 100. Πώς θέλαμε εμείς οι Ολυμπιακούς Αγώνες που πήγαν στην Ατλάντα, κάπως έτσι. Αλλά η Ουρουγουάη, επειδή είναι σαν την Πελοπόννησο και δεν είναι και τα καλύτερά της οικονομικά, λέει, σκεφτήκαμε με την Αργεντινή και την Παραγουάη να το κάνουμε όλοι μαζί. Πολύ καλή ιδέα. Αλλά ξέρετε, δεν έχουμε και πολύ χρήμα. Ουσιαστικά είπαν στη FIFA να τους βοηθήσει. Η FIFA έδωσε τη συνδιοργάνωση σε Μαρόκο, Ισπανία και Πορτογαλία και είπε στους Λάτιν ότι θα έχετε την ευκαιρία όμως να κάνετε το πρώτο παιχνίδι της εθνικής σας ομάδας σε Buenos Aires, Ασουνσιόν και
10: Μοντεβίδιο. Που
9: δηλαδή,
10: δεν μας
9: πέταξε ψίχουλα.
10: Ευτυχώς που δεν μας μπήκε καμιά ιδέα να το διοργανώσουμε εμείς το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Θα μπορούσε η Αθήνα να σηκώσει κάτι τόσο βαρύ?
9: Μόνη της όχι.
1: Όχι.
9: Όχι με την καμία. Κοίταξε, θα γίνεται και στα Euro πλέον, γιατί και τα Euro έχουν μεγαλώσει αρκετά. Δεν είναι τα Euro των 16 χωρών. Πλέον είναι πολλές. Σκεφτείτε ότι για το επόμενο Euro θα γίνει σε όλη τη Βρετανία πλην Βόρειας Ιρλανδίας. Έτσι, Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία κτλ. Το 2032 οι υποψηφιότητες ήταν η Ιταλία και η Τουρκία. Και τους κάλεσε η UEFA και τους λέει, δεν το συνδιοργανώνετε, γιατί ξέρετε δεν βγαίνει, είναι και μεγάλο το κόστος. Θα έχουμε λοιπόν την πρώτη συνδιοργάνωση μη γειτονικών χωρών. Μιας μεγάλης διοργάνωσης.
1: Νίκο, πες μας λίγο και για αυτό το Μουντιάλ που έκλεισε. Τώρα βλέπουμε όσο μας μιλάς τις ζωντανές εικόνες από την Ισπανία και το απίστευτο πλήθος του κόσμου που πανηγυρίζει. Αργεντινή και Ισπανία, ο τελευταίος χορός που λέγαν όλοι για τον Μέση και η υπεροχή των Ισπανών που καταγράφηκε καθαρά. Πώς το είδες εσύ?
9: Αν κοιτάξεις μόνο τον τελικό, σου προκαλεί θλίψη η εμφάνιση της Αργεντινής. Δηλαδή δεν ήταν η γάτα με το ποντίκι, ήταν κάτι χειρότερο. Δηλαδή περίμενες κάποια στιγμή, πώς μπαίνουν παιδί μου οι μελοθάνατοι που έμπαιναν στο Κολοσσέο και ότι κάποια στιγμή θα έρθει το τέλος. Έτσι συνέβαινε και με την Αργεντινή. Είχε παραδοθεί από το πρώτο λεπτό. Και αυτό δίνει αξία στην Ισπανία και στο παιχνίδι της. Μπορεί η Ισπανία να μην είναι μια ομάδα με πολλούς στάρ μέσα, να μην παίζει το ποδόσφαιρο που λες πω την μπαλάρα έπαιξε. Αλλά αυτό που κάνει, δεν υπάρχει ομάδα να το αντιμετωπίσει.
10: Και διάβασα.
9: Σκεφτείτε τι έγινε. Ναι, ναι.
10: Διάβασα, Νίκο, κάποιες δηλώσεις του Μέση ότι θα περάσει πολύς καιρός για να επουλωθεί το τραύμα από αυτή την ήττα.
9: Και του ιδίου, διότι
10: ναι, του ιδίου, λέω,
9: για πρώτη φορά στην καριέρα του δεν έχει κάνει σουτ σε αγώνα Μουντιάλ. Εντάξει, 39 και είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει αυτά που έχει κάνει φέτος ο Μέση, είτε τον συμπαθείς, είτε δεν τον πολύ συμπαθείς. Δεν μπορείς να μην τον χειροκροτήσεις. Ήταν πιο όριμος από ποτέ. Ηγήθηκε μιας μέτριας ομάδας και δεν φάνηκε αυτό στην πορεία.
10: Όταν ξεκινούσε το Μουντιάλ, ποια ήταν τα προγνωστικά, δηλαδή, ποια χώρα πίστευαν οι περισσότεροι ότι θα φτάσει στο τέλος και μπορεί να σηκώσει το κύπελο?
9: Αν κοιτάξεις τις αποδόσεις, σε όλα τα μεγάλα τουρνουά έχουν πάντα την Αγγλία στο top 3. Νομίζω ότι μας κάνουν πλάκα. Ακόμα και για το Euro που έρχεται πάλι η Αγγλία μέσα στο top 3. Αλλά ήταν Γάλλοι και Ισπανοί κοντά.
10: Μάλιστα.
9: Έτσι όπως πήγε το μονοπάτι, έπαιξαν στον ημιτελικό. Αρκετοί έβλεπαν Γαλλία βλέποντας αυτά που έκανε ο Μπαπέ, τα πολλά γκολ που έβαζε, σκοράρει κατά ρυπάς.
10: Άρα η Ισπανία ήταν από την αρχή στις πιθανές χώρες.
9: Ήταν, αλλά δεν είχε εντυπωσιάσει τόσο και θυμίζω, λες και το κάνουν για γούρι, έτσι. Και το 2010 που πήραν το Μουντιάλ είχαν ξεκινήσει με ήττα από την Ελβετία και είχε πολύ μεγάλη γκρίνια τότε το ισπανικό στρατόπεδο. Και φέτος θυμίζω ξεκίνησαν με ένα 0-0 με το πράσινο ακροτήρι που οι μισοί δεν ξέρουν που πέφτει, ας πούμε.
10: Ναι.
9: Αν ανοίξει ένα γεωγραφικό χάρτη. Η Ισπανία, χωρίς να εντυπωσιάζει, να λέω, κάνει τρομερά πράγματα μέσα στο γήπεδο με αυτό το passing game. Με αυτές τις αλληλοκαλύψεις, με αυτή την υπεραριθμία που δημιουργεί από τα άκρα. Mm-hmm. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ο βασικός της φόρο, ο Γιαρθάρμπαλ, δεν είναι κάποιος superstar όπως συμβαίνει στις παγκόσμιες πρωταθλήτριες.
10: Είχε λόγο ο Πρωθυπουργός που είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σαν την Ισπανία.
9: Σκεφτόμουν να σας ρωτήσω, άμα η Νέα Δημοκρατία είναι η Ισπανία, τα άλλα κόμματα που θα τα κατατάξουμε στο κόμμα.
1: Τους ρωτούσαμε και εμείς τους εκπροσώπους τους, ποιο κόμμα είναι εκείνη.
10: Κοίταξε, μπορούμε να φανταστούμε. Ποιος θα εκπροσωπεί την Αργεντινή, τώρα για τα υπόλοιπα δεν ξέρω.
9: Ναι.
1: Νίκο, κλείνοντας. Ναι, σ' ακούμε.
9: Νομίζω το Πασόκ είναι Αγγλία πάντως. Έτσι. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι, γιατί ζει με το 66 η Αγγλία, οπότε κάπως
1: λοιπόν,
9: έτσι πάει.
1: Κλείνοντας, με αφορμή το βιβλίο σου Μουντιάλ Εμπιστευτικό και ξεκινώντας λοιπόν από το 30 που πιάνεις την ιστορία, θέλω να μας πεις αν το συμπέρασμά σου είναι ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να συνεχίσει να παράγει πιτσιρικάδες που κάνουν όνειρα, που αλλάζουν στράτα. Και που να συνεχίσει να συνεπαίρνει τον κόσμο παρά την εμπορευματοποίησή του που είναι πολύ μεγάλη πλέον.
9: Ναι, δεν θα αλλάξει αυτό. Εντάξει, και υπάρχει και η τεχνολογία που διορθώνει τα κακώς κείμενα, σε εισαγωγικά ή μη. Πριν από λίγο είδα την ανάρτηση της Ισπανικής Ομοσπονδίας στο Twitter την ώρα της στέψης και έχουν σβήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Επιτέλους, πρέπει να είναι καθαρή φωτογραφία όπως πρέπει να είναι σε όλες τις στέψεις. Όχι, δεν θα αλλάξει. Απλώς θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος. Νομίζω ότι και τις 48 χώρες που φτάσαμε είναι καλά. Δίνει την ευκαιρία όντως σε κάποιες χώρες που δεν φαντάζονταν ποτέ ότι θα παίξουν σε παγκόσμιο κύπελο. Πέρα από το Κουρασάο που το ακούγαν όλοι και γελούσαν. Πήγε το Πράσινο Κροτήρι, πήγε το Ιράκ, πήγε το Ουζμπεκιστάν. Στο επόμενο θα πάνε και άλλες. Αλλά μέχρι εκεί δεν μπορούμε να το πάμε 64. Θα κουράσει. Ήταν οι αγώνες, παιδιά, πάρα πολύ που εγώ τους παρακολούθησα σχεδόν όλους. Γι' αυτό βλέπετε τα μάτια λίγο κουρασμένα.
10: Και μια και οι γνώσεις του αθλήματος. Έχουν βγει τα ονόματα ή βγαίνουν που θα αντικαταστήσουν τον Ρονάλντο, τον Μέση κλπ. Υπάρχουν οι διάδοχοι.
9: Η διάδοχη, κοίταξε, αυτά που κάνει ο Εμπαπέ και σε αυτή την ηλικία, δηλαδή αν φτάσει ο Εμπαπέ να παίζει μέχρι τα 39 του, μπορεί να έχει ξεπεράσει το Μέση σε πάρα πολλά. Και σκεφτείτε, άδικο ή όχι για τους παλιούς, τι ηλικία ήταν ο Πελέ όταν σταμάτησε από την Εθνική Βραζιλία? Ήταν λίγο μετά τα 30 του. Δηλαδή, αν τελικά ο Πελέ τότε είχε συνεχίσει μέχρι τα 40 του με τη φυσική κατάσταση που έχουν οι αθλητές σήμερα, γιατί τότε ήταν αδύνατο να την έχουν. Έτσι, βλέπεις τον Ρονάλντο και είναι ντούκερ παιδιά στα 40. Λες, δεν μπορεί να είναι 40 αυτός ο άνθρωπος. Οι παλιοί σταρ δεν μπορούσαν να παίξουν μετά τα 34-35. Δηλαδή, η ηλικία ήταν. Φαινόταν, δεν άντεχαν.
1: Λοιπόν.
9: Είναι λίγο άδικο για τους παλιούς. Φαντάζομαι ότι όσο συνεχίζεται μπορεί να βλέπουμε και 42-43 ετών στάρ να παίζουν.
1: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν χαρά μας που είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε μαζί σου. Και καλό τάξιδο και
9: χαρά.
1: Από τον αέρα μας το βιβλίο σου. Το Μουντιάλ Εμπιστευτικό.
9: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
10: Ευχαριστούμε πολύ. Καλές διακοπές και σε σένα.
1: Λοιπόν, μέχρι και μπάλα παίξαμε σήμερα. Παίξαμε και μπάλα με το ρεπορτάζ μας και με τη συνεντεύξη μας και νομίζω ότι εκτελέσαμε για σήμερα, επιτελέσαμε για την ακρίβεια το καθήκον μας και σήμερα. Εμείς θα ανανεώσουμε εδώ με τον Δημήτρη αυτή την εβδομάδα οι δυο μας, όπως σας είπαμε, σε πλήρη σύνθεση με την Ελένη. Θα είμαστε από το Σεπτέμβριο πάλι, από τη νέα σεζόν και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας όπως πάντα μαζί σας εδώ στις 10 στο Action 24. Και όπως σας έχουμε πει ήδη, του χρόνου, όταν θα κλείνουμε την εκπομπή μας, νωρίτερα δηλαδή θα κλείνει το πάνελ μας, θα είναι πιο συμπαγές. Πιο συγκρουσιακό και λόγω των
10: παραπολιτικών.
1: Θα σας δίνουμε και πάρα πολλά παραπολιτικά, όχι μόνο δηλαδή ρεπορτάζ. Θα έχετε και το πολιτικό, να το πω εκλαϊκευμένα, κουτσομπολιό από αυτήν εδώ την εκπομπή, η οποία θα αυξήσει και άλλο τη θεματολογία της και θα σηκωθεί και για μας ο πήχης.
10: Ακόμα
1: και
10: αν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη το Μάιο, παραπολιτικά θα έχουμε ούτως ή άλλως πάντα
1: και θα μαθαίνετε μέρα. Λοιπόν και το κουτσομπολιό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας μέχρι την ώρα. Τα λέμε ξανά αύριο στις 10, να είστε όλοι και όλες καλά. Καληνύχτα σας.
10: Καλό βράδυ.
11: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
12: Αμέσως μετά. EQ.
13: Το παγκόσμιο κύπελο δεν ήταν ποτέ μόνο ποδόσφαιρο. Για κάποιους ήταν ένα παιχνίδι. Για άλλους ήταν η ίδια η πατρίδα. Για πολλούς ήταν πολιτική, προπαγάνδα και εξουσία. Για τους περισσότερους είναι μνήμη και ταυτότητα. Πάντα όμως και για όλους είναι ελπίδα. Και αυτό το βιβλίο αναλύει την ιστορία του κόσμου μέσα από το παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ δεν άλλαξε μόνο το ποδόσφαιρο. Άλλαξε τον κόσμο. Ο Τζόναθαν Βίλσον στο Δύναμη και Δόξα αφηγείται τη φωτεινή, τη σκοτεινή, αλλά σε κάθε περίπτωση συναρπαστική ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Δύναμη και Δόξα από την MV Publications.
14: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
15: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα, κλείδωσα.
14: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
15: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
16: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τη φυσική παρουσία στα ΚΕΠ, όλα λειτουργούν ως ένα. Γιατί το CRM είναι ο νέος τρόπος εξυπηρέτησης σε κάθε επαφή με το δημόσιο. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics εκπτώσεις, ξένιασες. Κλιματιστικό Winstar 9000 BTU με ιονιστή, Wi-Fi, φίλτρο Silver Ion Active Carbon και 5 χρόνια εγγύηση στον CBST, τώρα μόνο 299 ευρώ.
3: Σοβαρά τώρα.
2: Euronics. Σοβαρά πάντα.
4: Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, και ισχυρές επιδόσεις την τετραετία 2022-2025. Δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Actor. Αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου 650 εκατομμύρια ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 20 Ιουλίου και λήξη 22 Ιουλίου. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.

Απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που ως δημοσιογράφος συνάντησε σπουδαίες προσωπικότητες από την Ελλάδα αλλά και από ολόκληρο τον κόσμο. Καλώς ορίζω τη Νίνα Βλάχου. Η Νίνα Βλάχου μεγάλωσε στην Αθήνα με ρίζες από τη Μικρά Ασία και τη Λευκάδα. Πριν ακόμα εργαστεί στη δημοσιογραφία, η ζωή της έστειλε το πρώτο της σήμα από έναν διαγωνισμό ομορφιάς το 1966. Μα εκείνη ήξερε ότι δεν ήταν εκεί το μέλλον της. Σε έναν κόσμο που θεωρούσε τότε τις εμφανίσιμες γυναίκες ειδική κατηγορία, εκείνη έκανε τον διπλάσιο κόπο για να αποδείξει την αξία της. Έγινε η πρώτη γυναίκα στο κανάλι της ΕΝΕΔ που παρουσίασε δελτίο ειδήσεων, έγραψε στη Βραδινή και τον Ελεύθερο Τύπο, βρέθηκε δίπλα σε Καραμανλή, Τσάτσο και Βαρδινογιάννη. Και κάποτε, με αντάλλαγμα 5 μισθούς, έδωσε την πρώτη κοινή φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου με τη Δήμητρα Λιάννη. Με τα χρόνια άφησε τους προβολείς για να προσφέρει αλλιώς. Ως δημοτική σύμβουλος στην Κηφισιά, ως πρόεδρος πολιτιστικού φορέα, ως εθελόντρια. Και όταν όλα έδειχναν να κλείνουν τον κύκλο τους, η Νίνα Βλάχου έκανε αυτό που λίγοι τολμούν. Γύρισε πάλι στα Θρανία. Στις σπουδές ελληνικού πολιτισμού, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Πολύ χαιρόμαστε που είστε απόψε εδώ κοντά μας και προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στην τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες, περιοδικά. Έχει βρεθεί δίπλα σε σπουδαίες προσωπικότητες που σημάδεψαν τη δημόσια ζωή της χώρας και μέσα σε όλο αυτό κρατάει έτσι μια αριστοκρατία, θα έλεγα, αξιοπρέπεια και αξίες. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
1: Τι να πω μετά από όλα αυτά. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον καταπληκτικό πρόλογο που τον θεωρώ υπερβολικά καλά λόγια.
0: Είστε αυστηροί με τον εαυτό σας.
1: Πολύ.
0: Πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Σας φέρνει σε αμηχανία όταν σας λένε καλά λόγια?
1: Πάρα πολύ. Δηλαδή πάρα πολύ. Ναι. Και τα βεβαίως αμέσως, όταν μου λένε κάτι, ξέρω εγώ, λέω, όποιος είναι καλός άνθρωπος, λέει καλά λόγια. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν με κομπλάρουν τα πολύ καλά λόγια. Ίσως επειδή έχω μεγαλώσει και τελείως διαφορετικά, γιατί ζούσα σε μια οικογένεια που ο πατέρας μου ήταν στρατιωτικός και ήταν πάρα πολύ αυστηρός και ποτέ δεν έλεγε το τέλειο. Έλεγε, α, καλά, θα μπορούσες και καλύτερα. Και έτσι έχω μάθει όταν κάνω κάτι καλό και μου το λένε, να λέω θα μπορούσε να είναι και καλύτερο.
0: Αυτό που είπατε με το τέλειο που ποτέ δεν ακούγατε ίσως αυτό το μπράβο, αλλά μπορείς και καλύτερα, έχει νομίζω δύο αποτελέσματα. Το ένα είναι να προσπαθεί κανείς συνέχεια να εξελίσσεται, που είναι το καλό κομμάτι. Το δύσκολο κομμάτι είναι ότι δεν καθησυχάζεται κανείς και δεν μπορεί να δεχτεί εύκολα.
1: Αυτό είναι φοβερό. Πράγματι, δηλαδή, ό,τι και να μου πεις, ό,τι και να μου πει οποιοδήποτε, λέω, θα μπορούσε να είναι και καλύτερο. Wow. Ναι, και είναι το ανικανοποίητο τελικά, που σε πληγώνει, θέλεις όλο κάτι άλλο και κουράζει.
0: Πότε το συνειδητοποίησατε, σε τι ηλικία?
1: Ανέκαθεν, από μικρή. Θυμάμαι ο πατέρας μου όταν δεν ήταν τα γράμματα όπως ήθελε γραμμένα στο τετράδιο, τα άσκιζε.
0: Άσκιζε.
1: Ο ίδιος τα γράμματά του τα... Μιλούσε και στην καθαρεύουσα, δε. Τα γράμματά του τα... Όταν έγραφε, νόμιζα ότι είναι τη γραφομηχανή.
0: Άψογα.
1: Άψογα, άψογα. Και ένα θείο μου επίση, ο αδελφό του, ο θείο Μονάσο, που ήταν καθηγητή φιλόλογο, εκείνο έγραφε πλάγια. Και εκείνο ήταν μαγεία. Σαν να βλέπει τα Times Roman, α πούμε, στο κομπιούτερ. Ναι.
0: Και σε εκείνη την εποχή επιτρεπόταν να αντιμιλήσετε?
1: Ναι, εντάξει, όχι ιδιαίτερα. Αλλά δεν μιλάγαμε στον πληθυντικό στους γονείς μας. Ευτυχώς είχαμε μία μητέρα όμως, τη μαμά μου, τη Μαρίκα μας, η οποία είχε πολύ χιούμορ και ό,τι έκανε ο πατέρας έτσι πολύ αυστηρά, μας το εξευγένιζε και έτσι μας έκανε και γελούσαμε. Μην ανησυχείτε, ο μπαμπάς σας. Είχε ένα πικρό χιούμορ ο πατέρας μου. Γενικά η οικογένεια έχει πολύ χιούμορ, αλλά όχι και σκοπτικό, αλλά και χιούμορ πικρό. Ο παππούς μου, ο Μινάς ο Βλάχος, εκλευκάδος, ήταν κτηματομεσίτης και λαδέμπορος. Όποτε λοιπόν πήγαιναν, λέει, κάποιοι να αγοράσουν κάποιο οικόπεδο, πήγαινε με το τσιμπούκι του, καθότανε και έλεγε «Ο αέρας δεν είναι καλός από εδώ». Δεν ήθελαν καθόλου τους ξένους οι λευκαδίτες. Ανέκαθαν, δεν θέλαν ποτέ τους ξένους. Τώρα έχουν βέβαια γίνει τελείως διαφορετικές οι γενιές και τώρα είναι πολύ φιλόξενοι και είναι πάρα πολύ ωραία όλα. Αλλά τότε ήταν έτσι. Και το χιούμορ και ο αδελφός μου βέβαια το κληρονόμησε, ο οποίος είναι ο Κώστας ο Βλάχος, ο γελιογράφος, ο επίτιμος, τώρα είναι επίτιμος πρόεδρος της Λέσχης Ελληνών Γελιογράφων. Αλλά ναι, έχει χιούμορ.
0: Ταλαντούχα οικογένεια.
1: Εντάξει. Θα μπορούσε και καλύτερα. Μην ξεχνάμε.
0: Μην ξεχνάμε τον παπά.
1: Αυτό που είπαμε, το μότο.
0: Και πώς ήσασταν σαν παιδί, ήσασταν ντροπαλοί ή ήσασταν...
1: Πολύ. Ο αδελφός μου, θυμάμαι, έχουμε 10 χρόνια διαφορά. Όταν έβγαινε έξω με τις φίλες του, πολλές φορές με έπαιρνε, ήμουν 15-16 χρόνια και έλεγε αδελφή μου. Και εγώ έδινα το χέρι μου και γύρισα από την άλλη μεριά και έλεγα χαίρο πολύ. Και λέγανε, καλά η αδελφή σου, τι βεντετάκι είναι, δεν μας μιλάει. Αλλά εγώ ντρεπόμουν.
0: Ναι.
1: Ναι. Μετά...
0: Αυτό πολλές φορές παρεξηγείται, ότι ναι, κάποιος μπορεί να είναι συνεσταλμένος και να νομίζει ότι είναι σνόμπ.
1: Δηλαδή χαιρετούσα και εσύ ήσουν εδώ και εγώ έλεγα χαίρο πολύ. Και του λέγανε καλά, τι είναι αυτό, μα σνομπάρει. Αλλά ήταν ντροπή, έτσι ήμουνα, ναι, ήμουνα πολύ.
0: Και το εντυπωσιακό είναι ότι ενώ ήσασταν ντροπαλό παιδί, ντροπαρό κορίτσι, τελικά κάνατε μια πολύ δημόσια δουλειά.
1: Ναι, αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. πάρα πολύ με βοήθησε. Στην αρχή ντρεπόμουν και εκεί. Αλλά δεν ξέρω, κάπως με βοήθησε πάρα πολύ να αλλάξει αυτό που είχα. Δηλαδή τώρα είμαι πάρα πολύ κοινωνική. Μπορεί να δω έναν άνθρωπο στον δρόμο και να θέλει κάτι, ξέρω, θα πάω να του μιλήσω. Δεν είμαι όπως παλιά που δεν μίλαγα πουθενά. Θέλω να βοηθήσω. Να σου πω κάτι. Και γενικά μοιάζω με τη μητέρα μου, η οποία βοηθούσε τον κόσμο. Έβλεπε κάποιον, του έλεγε: Θέλετε τη βοήθειά μου, θέλετε σε κάτι μεγάλο, άνθρωπο, παιδάκια, ξέρω εγώ. Έτσι είμαι κι εγώ. Και ίσως και γι' αυτό και μετά ασχολήθηκα και με την αυτοδιοίκηση. Γιατί είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια. Να θες να κάνεις κάτι καλό.
0: Άρα ψάχνατε πάντα το νόημα πίσω από κάθε δουλειά που κάνετε.
1: Δεν το ψάχνα, ερχόταν μόνο του αυτό και με έβρισκε. Δεν το ψάχνα. Εγώ είχα, ας πούμε, ήμουν ευαίσθητο άτομο, δεν φαινότανε.
0: Το κρύβατε.
1: Βέβαια, γιατί λέγανε αυτό που σου λέω. Που μου λέει μια φίλη μου, της είπε κάποιος, μα με τη βλάχου κάνεις παρέα, αυτή είναι bitch. Άμα τη γνωρίζετε, λέει, θα δείτε πόσο bitch είναι. Ναι, δεν, όχι.
0: Το αυστηρό, ίσως μπορεί και την εποχή εκείνη, σκέφτομαι τώρα, να το χρειαζόσασταν για να μπορείτε να προστατευτείτε και να αναγνωρίσετε το περιβάλλον. Γιατί ήταν μια πιο δύσκολη εποχή, ίσως και για μια γυναίκα σε τόσο αγωνιστικά επαγγέλματα.
1: Ναι, κοίταξαν εμείς, οι γυναίκες, όταν ξεκινήσαμε, δηλαδή, εγώ ξεκίνησα τη δημοσιογραφία το 1975, για να καταλάβεις. Έπρεπε να κάνουμε την τριπλή δουλειά από το αγόρι, το δημοσιογράφο, για να πούνε καλό το έκανε αυτή. Mm. Το ξέρεις αυτό, εξάλλου. Θα το έχεις αισθανθεί κι εσύ. Πρέπει δηλαδή να κάνουμε τη διπλή δουλειά, την τριπλή, την τετραπλή, για να πούνε αν ναι, κάτι έκανε αυτή. Εντάξει, τώρα αλλάξαν τα πράγματα. Οι γυναίκες είναι στα κέντρα αποφάσεων. Είχαμε γυναίκα πρόεδρο Δημοκρατίας, είχαμε γυναίκα πρόεδρο Βουλής, είχαμε πρόεδρο εκπρόσωπο. Τη βούλτευση. Ήταν η πρώτη εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού, ας πούμε. Ναι, δηλαδή οι γυναίκες μπήκαν σε.
0: Και ναι, όχι. Αλλά έχουμε βέβαια ακόμα περιθώριο για να υπάρχει.
1: Καλά, πάντα υπάρχει περιθώριο για μας. Εξάλλου, θεωρώ ότι οι καλύτεροι σύμμαχοί μας σε όλα αυτά είναι οι άνδρες. Είναι οι άνδρες.
0: Μα δεν γίνεται
1: δηλαδή,
0: χωρίς.
1: Οι γυναίκες. Όχι, δεν κατάλαβες.
0: Πρέπει μαζί.
1: Ναι, εκείνες οι οποίες. Μπορεί να μας τηλητεύουν, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη, είναι γυναίκες. Πες μου, θα πήγαινε, ας πούμε, μία γυναίκα, μου λέει: Θέλω μία γιατρό με ευτήρα. Και λέω: Να πας σε αυτήν. Ω, θέλω άνδρα. Ξέρεις, έχει μείνει λίγο αυτό. Νομίζουν ότι είναι. Καλά, είναι πιο δυναμική, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι το ίδιο καλές και οι γυναίκες. Πάντως οι άνδρες μας αγαπάνε. Και αν κοιτάξεις και την ιστορία πίσω, θα δεις ότι πραγματικά οι άνδρες είναι στυλοβάτες των γυναικών.
0: Εδώ μεταξύ.
1: Τι έχει πει, ποιος ήταν, που είπε ο Ονορέ ντε Μπαλζάκ, που είπε πίσω από κάθε δημιούργημα θεϊκό κρύβεται μια γυναίκα.
0: Ναι. Η γυναίκα που φέρνει ζωή.
1: Ναι, μα τι λες τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, σκεπτόμενοι τη ζωή σας, λες και έχετε ζήσει πάρα πολλές ζωές και έχετε κάνει και πολλά πράγματα. Και πήγατε από καλλιστεία σε δελτίο ειδήσεων, ελεύθερο ρεπορτάζ, κοσμικό ρεπορτάζ. Έχετε γνωρίσει τόσες.
1: Πολιτικό, Προεδρία Δημοκρατίας, ειδήσεις.
0: Τόσα πολλά.
1: Βιβλίο.
0: Αναρωτιέμαι, μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή, αν μπορείτε να διαλέξετε, πού σας άρεσε ο εαυτός σας περισσότερο.
1: Σπίτι μου.
0: Και με πάτε τότε τέλεια στην επόμενη ερώτηση. Όταν κλείνει λοιπόν η πόρτα, πώς είναι η Νίνα Βλάχου.
1: Με πιτζάμες, με το σκυλάκι μου, με την παρέα μου. Και γενικά να σου πω, έχει μεγάλη πλάκα, γιατί στο κοινωνικό ρεπορτάζ, αυτό που λέμε, έχω πάρει βραβείο Μπότση για το ρεπορτάζ αυτό, με την επιγραφή για τη νέα μορφή που προσέδωσε στο κοινωνικό ρεπορτάζ και για την ποιότητα των κειμένων της. Αυτό, λοιπόν, το πέτυχα, θεωρώ, γιατί πραγματικά εγώ το κοινωνικό ρεπορτάζ που πήγα να κάνω στον Ελεύθερο Τύπο όταν και τα πέτρινα χρόνια, μωρέ, που φύγε εσύ, έλα εσύ στην ΕΡΤ. Γιατί έλεγα ειδήσεις, όπως ξέρεις, το 80, το 81 έφυγα η κυβέρνηση, μας διώξανε. Και ξεκίνησα στην εφημερίδα πάλι, γύρισα στον Ελεύθερο Τύπο. Και πώς να σου πω, ήταν κάπως τα πράγματα περίεργα τότε. Πήγα λοιπόν στον Ελεύθερο Τύπο και μου λένε: Έχεις φωτογραφική μηχανή. Εγώ τώρα είχα κάνει συνεντεύξεις με τον Ζισκάρ Ντεστά, με ηγέτες που ερχόντουσαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτά τα πάντα. Δηλαδή, τι να σου πω, κοντραχτυπιόμασταν δε τότε με την ΕΡΤ και λέγαμε, εγώ θα τον κάνω αυτόν. Εγώ. Μάμε, τι κάναμε στους Δελφούς που πηγαίναν όλοι. Σκέψου ότι έχω κάνει συνέντευξη, πότε ήταν το 77, με τη γυναίκα του Τίτο, τη Γιωβάνκα. Κατάλαβες, και ο Τίτο παρόν με τη μηχανή του φωτογράφησε και τα λοιπά, και ο Καραμαλής που ήταν πρωθυπουργός τότε.
0: Ποιος σας ξάφνιασε περισσότερο που συναντήσατε?
1: Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος. Είχαν όλοι κάτι, πάντως οι ηγέτες κυρίως ήταν πολύ απλοί άνθρωποι. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Πάρα πολύ απλοί. Τους έβλεπες, ας πούμε, σε ανθρώπινες στιγμές και έλεγες, είναι δυνατόν, ας πούμε, έχω δει τον Καραμαλή, που λέγανε ο Θεός και ο Θεός, να τρώει νομίζω στο γκολφ κάπου εκεί που ήμασταν όλοι και μαζευόμασταν για να τον δούμε, να μας δώσει κάποια είδηση κτλ. Να αποτρώει, να τελειώνει το φαγητό και να βάζει την πετσέτα έτσι και να λέει, Θεούλη μου, ευχαριστώ.
0: Ότι εκτιμούσε την απλή στιγμή.
1: Έτσι. Αυτό θέλω να σου πω, ότι εκείνοι οι οποίοι βασικά είναι σχεδόν τίποτα, κοιδές, εκείνοι έχουν το...
0: Την έπαρση.
1: Ναι, την έπαρση, και νομίζω ότι κάτι ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ας πούμε. Ναι. Γενικά, πάντως, η δημοσιογραφία το ξέρεις και εσύ εξάλλου, γιατί και εσύ δουλεύεις κάπου 20 χρόνια. Και, ότι είναι ωραία γιατί αλλάζουμε εικόνες. Δηλαδή δεν είμαστε ποτέ στο ίδιο σημείο. Βλέπουμε άλλα πρόσωπα και είναι μια δουλειά που εγώ θεωρώ ότι είναι... Και τώρα ακόμα έχω τη διαστροφή του επαγγέλματος. Δηλαδή ενώ είμαι εκλεγμένη στο Δήμο Κηφισιάς Νέας Ερυθρέας Εκάλης, από εδώ και από το 2008 νομίζω βγαίνω, κάνω συνεντεύξεις στον κόσμο.
0: Μήπως
1: αυτό,
0: θα βγάλετε και άλλο βιβλίο?
1: Κοίταξε, θα το είχα βγάλει. Έγινε το εξής. Όταν έβγαλα τις γυναίκες της Νίνας με τις συνεντεύξεις αυτές, έκανε 10 εκδόσεις. Γιατί βέβαια βγήκε το 2002, κάτι τέτοιο. Όπου κάποια στιγμή βγήκε στο Δάφνη, από τη Δάφνη Επικοινωνίες, που ήταν του Γιώργου του Δραγώνα, του πρώην πρόεδρου της ΕΡΤ. Και ήταν ο Λαβύρινθος. Έβγαζε πολιτικά βιβλία ο Λαβύρινθος και το βγάλαμε εκεί. Κάποια στιγμή κάηκε όμως όλο αυτό, γιατί ήταν εξής που ήταν εκεί που ήταν και το Κουκουέ, στο Μπερισσό, εκεί, σε αυτό το κτίριο. Και έρχεται η Δάφνη, η κόρη του αείμνηστου Γιώργου Δραγώνα, του καλού μας φίλου, και μου λέει, κυρία Βλάχου, τώρα μου λέει, θέλετε να το ξαναβγάλουμε ή να πάμε στους άνδρες της Νίνας? Πάμε, λέω, στους άνδρες. Και ξεκίνησα, έκανα κάποιες συνεντεύξεις με τον Παναγιώτη Καρελόπουλο, με τον Γουστό, τον Ζακ Ιβ Κουστό, κάποιους άλλους, τον Μάριο Σοάρες, κάτι τέτοια, με τον Ρότζερ Μουρ. Αλλά κάπου έμειναν στα χαρτιά μετά, γιατί έπεσε πολλή δουλειά. Τρέχαμε, ξέρεις, κάθε μέρα και ξέρεις, αυτό θέλει.
0: Και τι γίνανε αυτές τις συνεντεύξεις?
1: Τις έχω κάπου, αλλά δεν τις έχω.
0: Και δεν έχουν δημοσιευθεί?
1: Όχι, αυτό έχουν δημοσιευθεί στον Ελεύθερο Τύπο. Αλλά ναι, μα οι περισσότερες συνεντεύξεις ήταν από τον Ελεύθερο Τύπο, από την απογευματινή και από την βραδινή. Και εκείνο που ήταν συγκλονιστικό ήταν μια συνέντευξη με τη Ραΐσα Γκορμπατσόβα που είναι μέσα, η οποία μου είπε το εξής. Περπατούσαμε με τον Γκόρμπι στη Μόσχα, ήμασταν φοιτητές, ερωτευμένοι, με μείον 40 βαθμούς και δεν είχαμε παλτό. Ναι. Φοβερό. Φοβερό. Δεν είχαμε παλτό.
0: Πώς κλείνατε αυτές τις συνεντεύξεις? Ήταν δύσκολο?
1: Είναι πολύ δύσκολο, γιατί είχαμε κάποιες πηγές. Ας πούμε, θα σου πω, κάθε πρωί ή εγώ ή η βοηθή μου, ή στην αρχή εγώ, βεβαίως, μετά που αναπτύχθηκε όλο αυτό, παίρναν τηλέφωνο όλα τα ξενοδοχεία. Αφήξεις. Είχαμε διασυνδέσεις με όλα τα ξενοδοχεία, με όλα τα πλοία, με όλα ό,τι μπορείς να φανταστείς, και ξέραμε ποιοι έρχονται. Να σου πω, με τον, ας πούμε, τον Τζον Τραβόλτα θυμάμαι, γιατί κάναμε από όλους τους χώρους. Με τον Τζον Τραβόλτα, λοιπόν, ήμασταν με τη Σοφία τη Βούλτεψη, πολλοί φίλες και κουμπάρες είμαστε. Εκείνη τότε είχε φύγει από τον Ελεύθερο Τύπο και είχε πάει στο Έθνος ένα διάστημα, στη Λιλιπούπολη, και την έγραφε αυτή. Συμμετείχε. Όπου λοιπόν έρχεται ο Τζον Τραβόλτα και λέγαμε πώς θα τον πλησιάσουμε, γιατί είχε πει δεν θα δεχθώ κανένα δημοσιογράφο. Μας το είχαν πει λοιπόν ότι ήταν εκεί, θα έτρωγε στον Αρίωνα του Αστέρα της Βουγιαγμένης. Τώρα έχουν αλλάξει τα ονόματα όλων αυτών των ξενοδοχείων. Και πάμε, παίρνουμε ένα κοριτσάκι ενός φίλου μας, την Αλίκη, και πάμε και καθόμαστε στο διπλανό τραπέζι και τρώμε. Το κοριτσάκι ήταν 8 χρονών, 7. Και τον είδε και πήγε και τον χαίρετησε. Αυτό τη χάιδεψε, τη μίλαγε και αυτά, και πήγαμε λίγο πιο εκεί. Είχαμε κάτω από την πετσέτα το μαγνητόφωνο. Και μιλάγαμε και κάναμε κάτι τέτοια, ας πούμε, κατάλαβες. Ναι,
0: Κομάντος.
1: Ναι, κομάντος. Και όχι μόνο σε αυτά, και σε σπουδαίες άλλες προσωπικότητες από άλλους χώρους. Πολλά τέτοια. Αλλά ναι, ήθελε πολύ δουλειά το έργο αυτό. Δηλαδή έχω σημειώσει...
0: Και θάρρος.
1: Ναι, εργατόρες πάρα πολλές.
0: Πόσες ώρες δουλεύατε, κάθε μέρα δουλεύατε, δηλαδή και Σαββατοκύριακα και...
1: Μα δεν είχαμε.
0: Ρεπό ούτε... υπήρχε.
1: Όχι, δεν νομίζω ποτέ. Ούτε την πρωτοχρονιά. Το βράδυ της αλλαγής του χρόνου, εγώ την πέρναγα στη στρατιωτική λέσχη, στη ΛΑΕΔ, όπου θα ερχόταν ο Πρωθυπουργός να φάει με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Επίσης, πολλές φορές στα μευτήρια, για να δούμε ποιο θα ήταν το πρώτο παιδάκι. Εκεί γινόταν μεγάλος ανταγωνισμός. Τώρα έχουν πέσει αυτά.
0: Συγγνώμη, και προσωπική ζωή υπήρχε χώρος, αν δουλεύατε 7 μέρες την εβδομάδα.
1: Σχεδόν δεν υπήρχε, αλλά εντάξει, κάπου υπήρχε. Σε κάτι χαραμάδες μέσα υπήρχε. Βρίσκαμε μια χαραμάδα. Αλλά ναι, πράγματι. Ευτυχώς και ο άνδρας μου ήταν πολύ μαχητικός, μαχόμενος δικηγόρος και αυτός έτρεχε πάρα πολλές ώρες, ταξίδευε πάρα πολύ. Και έτσι το καταλάβαινε τουλάχιστον αυτό και δεν είχα πρόβλημα, γιατί και ο ίδιος είχε το ίδιο μοτίβο, ας πούμε.
0: Δούλευε και εκείνος πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Του άρεσε που είχε δυναμική γυναίκα.
1: Μάλλον, ξέρω εγώ, αλλά δεν ήθελε να συμμετέχει.
0: Α.
1: Ναι. Ναι, τις περισσότερες φορές έλεγε, ας πούμε, που ήταν ο κύριος και η κυρία, και στο προεδρικό μέγαρο, ας πούμε, πολλές φορές, λέει, εντάξει, τώρα πήγαινε μόνη σου, ξέρεις, δεν ήθελε και πάρα
0: είναι
1: πολύ.
0: Είναι πιο διακριτικός.
1: Ναι, πολύ χαμηλόν τον ο άνθρωπος αυτό. Ναι. Πάμε παρακάτω.
0: Και είναι τόσα τα νήματα που θέλω να ξετυλίξω, γιατί είναι... Μας ταξιδεύετε τόσο ωραία. Γνωρίσατε τη Σοφία Λόρεν.
1: Ναι. Και είπε, πεθαίνω από αγάπη. Θυμάσαι ότι όταν είχε έρθει εδώ, να θυμάσαι, αλλά τέλος πάντων και ούτε εγώ παλιά ήμασταν πολύ, εγώ ήμουν μικρή, πόσο μάλλον εσύ, είχε τραγουδήσει αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, το «Κάπου υπάρχει αγάπη μου, μα δεν ξέρω ποια είναι», σε μια ταινία που κάναν στη Ρόδο. Το τραγουδάει και τώρα αν το γκλάρεις,
0: θα το ψάξω.
1: Αυτή το λέει και είναι καταπληκτικό. Και η Ελλάδα της άρεσε πάρα πολύ. Είχε έρθει για ένα ντεφιλέ εδώ, την είχαν φέρει. Ξέρεις, τότε ήταν πολύ μόδα. Τότε ήταν η Μάγδα Κασάπογλου, μια κοπέλα έτσι πολύ. Είχε φέρει και τη Σάρων Στόουν. Καλά, που ήταν κάτι το απίστευτο. Που είχε γίνει, είχε αλλάξει όλη η κίνηση της Αθήνας. Πηγαίναν όλοι στα αστέρια της Γλυφάδας που θα πήγαινε εκείνη. Είχε χαλάσει κόσμο εκείνη τη βραδιά. Έπαιρνε τις γραβάτες από τους άνδρες, ξέρεις. Ήταν τότε που ήταν το βασικό ένστικτο πολύ in.
0: Είχε γίνει μόλις χαμός. Είχε
1: γίνει ένας χαμός. Λοιπόν, φέρνανε πολλούς ηθοποιούς οι μόδιστροι. Ή, ας πούμε, η Ανθή Τούμπη, μια φίλη η οποία στην ΕΡΤ παραγωγός, έφερε την Κατρίν Ντενεύ, έφερε τον Αλέν Ντελόν. Κατάλαβες, γινόντουσαν τέτοια.
0: Και τώρα έρχονται.
1: Αγαπούσαν την Ελλάδα. Τους αγαπούσαν την Ελλάδα πολύ. Μα μην ξεχνάμε.
0: Οι διακοπές ή οι παραγωγές τηλεοπτικές, πώς λένε, κινηματογραφικές.
1: Ναι, δεν είπε τώρα, Μπράτ Πιτ. Μα μην ξεχνάς ότι ο Τόμ Χάνκς έχει πολιτογραφηθεί Έλληνας. Θέλει να λέγεται Έλληνας.
0: Πόσο τιμητικό αυτό.
1: Ναι, πόσο τιμητικό. Ναι.
0: Η σύζυγός του.
1: Ναι, είναι ελληνικής. Ναι, βέβαια.
0: Βέβαια τώρα. Μας φαίνεται, νομίζω, άπιαστο να μπορεί κανείς να πάρει συνεντεύξεις από αυτά τα πρόσωπα.
1: Δεν νομίζω. Λες.
0: Δεν είναι, λέτε εσείς.
1: Δεν ξέρω. Εγώ δεν το έχω επιχειρήσει τώρα. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Καλά, να σου πω με την Elizabeth Taylor. Όταν είχε έρθει η Elizabeth Taylor, έμενε στην Grand Bretagne. Όπου λοιπόν κοιμότανε όμως και αδύνατο να κατέβει. Και μου έδωσε συνέντευξη ανταυτής. Αλλά μιλάγαμε, βέβαια, είπα ότι είναι Sunshine. Ήταν μια δική της, το alter ego της. Κατέβηκε η Sunshine.
0: Η βοηθός της είναι η Sunshine.
1: Το alter ego της, σου λέω, τη βοηθός της. Το alter ego της, όπως θα σου πω και κάτι άλλο γελάς μετά με τη Μελίνα Μερκούρη. Όπου κατέβηκε αυτή και μιλάγαμε και μου έλεγε, εντάξει, δεν είπα ότι μου τα λέει αυτή, αλλά έλεγα, αν τη ρωτούσα αυτό, τι θα μου έλεγε. Και μου έλεγε αυτή τα πάντα. Και ήταν ένα δισέλιδο στην Βραδινή που ήταν και τεράστια. Όχι, μόνο σέλιδο, αλλά τεράστια. Και ήταν η Sunshine για τη Λίζα. Θα σου πω τώρα όμως κάτι άλλο με τη Μελίνα. Η Μελίνα ήταν υπουργός πολιτισμού. Λοιπόν, και έπρεπε να της κάνω μια συνέντευξη. Πήγα λοιπόν, βγαίνει απ' έξω, με φυλάει, με αγκαλιάζει. Ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος, πολύ έτσι, εξαιρετική. Και μου λέει, κούκλα μου, έχω σύσκεψη μέσα. Θα στα πει όλα ο Κώστας, ο Αλαβάνος. Θα στα πει όλα. Και εκεί έκανα τη συνέντευξη και μίλαγα στην κυρία αυτή, υποτίθεται, στη Μελίνα Μερκούρη, αλλά ήταν ο Κώστας ο Αλαβάνος. Βέβαια, έβαλα τη φωτογραφία στο τέλος μεγάλη και λέω, ανταυτής, αλλά μέσα η συνέντευξη ήταν, θα μας κάνετε αυτό, θα μας πείτε για εκείνο, και εκείνος ήταν το alter ego της.
0: Μελίνα Μερκούρη.
1: Απίστευτη γυναίκα.
0: Ζήλντα Σεν, νομίζω αγαπούσαν πάρα πολύ την Ελλάδα.
1: Είναι.
0: Τόσο πολύ
1: η
0: που
1: Μελίνα,
0: ήταν σκοπός τους.
1: Η Μελίνα έκανε και τεράστιο αγώνα επί δικτατορίας και επί δικτατορίας που βγήκε έξω και διαφήμιζε τη χώρα μας και ζητούσε παντού στήριξη και τα λοιπά. Έκανε μεγάλο αγώνα πολιτικό η Μελίνα στο εξωτερικό. Πολύ μεγάλο. Και θεωρώ ότι ήταν και πολύ... είχε και αποτέλεσμα η παρουσία της. Ναι. Δεν ήταν έτσι απλώς ότι έκανε αυτό. Να.
0: Θα δούμε και άλλες λαμπερές έτσι, διαδρομές από τη δική σας ζωή, τη δική σας δουλειά και τη δική σας πορεία. Θα πάμε όμως για ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά εδώ κοντά σας στο EQ.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.

0: ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Καλημέρα.
2: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
1: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κοντά μας η Νίνα Βλάχου. Και έτσι αναρωτιέμαι, αν θα μπορούσατε να μας περιγράψετε με λίγες λέξεις, πώς βλέπατε και νιώθατε την Ελλάδα της νιώτης σας.
1: Πολύ ωραία. Καταπληκτική, πιο απαλά όλα, πιο γλυκά. Αλλά εγώ ήμουν πάντα με νεύρο. Και τρέχα συνέχεια.
0: Και κάνατε πολλά πράγματα παράλληλα.
1: Παράλληλα, πολλά, πολλά, πολλά. Πολλά πράγματα, πραγματικά πολλά. Καταρχήν έτρεχα σαν σβούρα συνέχεια. Ξεκίνησα να κάνω ρεπορτάζ με τη γάτα που έπεσε από το παράθυρο, ας πούμε. Και στο τέλος έφτασα να κάνω προεδρικό μέγαρο. Όλα αυτά ήταν έτσι σε μια. Εσύ μιλάς για πιο πριν, ε? Μιλάς για.
0: Όχι, και για όλα ναι. Αυτά τα χρόνια, ναι.
1: Αυτό. Ήμουνα πάντα εν κινήσει και είμαι πάντα εν κινήσει. Είμαι υπερκινητική και αυτό δεν κάνει καλό. Όσο μεγαλώνεις τουλάχιστον, γιατί έτσι έσπασα το πόδι μου, ας πούμε, ή ξέρω εγώ κάτι άλλο. Καλά, είμαι σκάταγμα.
0: Τόσο πολύ.
1: Έχω κάνει, ναι, τα έχω σπάσει όλα από μικρή. Οπότε δεν έχω τώρα να σπάσω τίποτα άλλο. Α, έσπασα τώρα. Εδώ το διατροχαντήριο, είμαι τώρα βιονική.
0: Βιονική,
1: ναι,
0: γυναίκα.
1: Βέβαια, τώρα έχω και ένα τιτάνιο έτσι που στολίζει το πόδι μου.
0: Αλλά δεν βλέπω να σας τρομάζει κάτι.
1: Όχι, δεν με τρομάζει. Απλώς με ανησυχεί. Όχι, είμαι φοβική γενικά, αλλά αυτό όχι, έχω.
0: Μου κάνει εντύπωση όταν μιλούσαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή που είχατε δει επεισόδια και είπατε ότι ρωτάω τους καλεσμένους τι φοβούνται. Να ρωτήσω και εσάς λοιπόν, εσείς τι φοβάστε?
1: Γενικά είμαι φοβική. Είμαι πολύ φοβικό άτομο. Φοβάμαι τα πάντα. Τα πάντα.
0: Τα πάντα. Ύψη.
1: Τα ύψη,
0: έντομα.
1: Τα βάθη, τα έντομα. Τα καλά, ναι. Τέλος πάντων, ναι, φοβάμαι πολύ. Γενικά είμαι φοβική. Είμαι αρρωστοφοβική και αρρωστο κάπως. Τα ύψη, τα βάθη, όλα, αλλά δεν πειράζει. Τα ξεπερνάω όμως. Ξέρεις, έχω και ένα σκοπτικό, αν μπορώ να πω, χιούμορ και τα ξεπερνάω λίγο.
0: Τα αντιμετωπίζετε, δεν είναι ότι αυτό σας,
1: ναι,
0: κάνει να κλείνεστε.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα αντιμετωπίζω.
0: Που αυτό είναι σημαντικό.
1: Μπορώ να πετάω με το αεροπλάνο με 4 ώρες και να έχω τα χέρια μου έτσι, να μην τα λύνω για το λάκι. Αλλά εντάξει, πάω. Στην αρχή πάω.
0: Τι σας συνδέει με την Σοφία τη Βούλτεψη?
1: Είμαστε κουμπάρες. Δηλαδή ο άντρας μου μαζί με την Μίνα την Πόμη του αξέχαστου συναδέλφου την έχουν παντρέψει και έχουν βαφτίσει και τη Μαρία, την κόρη της. Η οποία τώρα η κόρη της, σκέψου ότι έχει γεννηθεί και η άλλη Σοφία από την κόρη της. Ναι, ναι, έχουμε πολύ έτσι. Να σου πω, τώρα με τη Σοφία μιλάμε βέβαια κάθε μέρα, αλλά δεν βλεπόμαστε γιατί πλέον οι ζωές μας έχουν γίνει τελείως διαφορετικές, αλλά είναι σχέση ζωής αυτή. Είμαστε πολύ φίλες. Είναι εξαιρετικό άτομο, πολύ κινητική, πολύ έξυπνη, πολύ μορφωμένη. Ξέρεις, έκανε στον ελεύθερο τύπο, ήμασταν μαζί. Εγώ έκανα το κοινωνικό, δηλαδή τι πιο κοινωνικό τότε, ήμουνα μία υπογραφή μέσα στις 5 ενός δισέλιδου που λεγόταν Αθηναϊκά και Μη. Όταν έφυγα, σου λέω από τις τεράστιες συνεντεύξεις και από αυτά, μου πάνε πάρει μια φωτογραφική μηχανή και πήγαινε και. Και τρελάθηκα, αλλά εκεί κατάφερα να το κάνω αυτό το ρεπορτάζ, σαν να είναι ρεπορτάζ κανονικό και όχι τη φορά η κυρία του Παντατήφη, ξέρω εγώ, το Περιβέρα.
0: Ήσασταν μαζί με την.
1: Ήμασταν μαζί, ήταν απέναντι. Σοφία έκανε ξενόγλωσσο.
2: Είναι καλή δημοσιογράφος, επίμονη.

0: πολύ πεισματάρα. Εγώ δεν το είχα αυτό, ίσως γι' αυτό πήγα και στο Διεθνές. Η Νίνα αυτό που ήθελε θα το κάνει. Θα ερχόταν στην Αθήνα ο Μικ Τζάγκερ, η Νίνα θα έπαιρνε συνέντευξη. Δεν υπήρχε περίπτωση να φύγει και να μην φέρει πίσω το ρεπορτάζ. Με πολιτικούς, με ό,τι μπορείς να φανταστείς, μέσα σε όλα. Με τον αείμνηστο τον Κωνσταντίνο τον Καραμαλή, ήτανε πάντα πρώτο τραπέζι πίστα, χωρίς να κάνει πολιτικό ρεπορτάζ. Αυτό ήτανε φαινόμενο, πρέπει να πω. Και βέβαια, αυτό το οποίο τη διέκρινε πάντα, ήταν ότι προσπαθούσε μέσα από το κοσμικό ρεπορτάζ να προβάλλει όχι τα πρότυπα που δεν μας άρεσαν. Να προβάλλει εκείνους ανθρώπους που είχαν μεν μια επιφάνεια, αλλά πρόσφεραν και στο κοινωνικό σύνολο. Δεν γινόταν δηλαδή, το ρεπορτάζ έπαιρνε κλάση, έπαιρνε αξία με την Νίνα. Δεν ήταν το ρεπορτάζ που μπορούμε να φανταστούμε τώρα, που τέλος πάντων δεν θέλω να εκφραστώ. Ήταν ρεπορτάζ στοχευμένο. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί μαζεύουμε χρήματα για τον παιδικό διαβήτη, για παράδειγμα. Γιατί το κάνετε αυτό? Γι' αυτό ήμασταν και πάντοτε πολύ κοντά με την αείμνηστη τη Μαριάννα τη Βαρδινογιάννη και με την Ελπίδα και με την Ελένη τη Σαμαρά και με φίλους που ξεκινήσαμε μαζί τους από τα πρώτα βήματά τους πριν γίνει το νοσοκομείο, όταν ήταν απλώς ένας ξενώνας. Και μέσα από αυτή την προσπάθεια δίναμε την πλευρά της ζωής για την οποία έπρεπε και πρέπει να ενδιαφέρονται και αυτοί οι οποίοι έχουν πολλά χρήματα. Και παρουσιάζαμε αυτά τα πρότυπα. Αυτό αποδείχθηκε πάρα πολύ χρήσιμο, πρέπει να πω, στην ευεργεσία. Δηλαδή, πολύ βλέποντας ότι το ρεπορτάζ έβγαινε μέσα από ένα σκοπό, όπως το είχε φτιάξει η Νίνα, δηλαδή, μέσα στο κεφάλι της το είχε χτίσει, ακολουθούσαν αυτό το δρόμο. Έτσι, λοιπόν, οι πολλοί φίλοι μας, πώς να πω, δηλαδή, η Γιάννα, η Αγγελοπούλου, όσα ονόματα να πω, η Μαριάννα, η Λάτση, όλοι τους, τους περιστοιχίζαμε και μας περιστοίχιζαν σε ένα σκοπό. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία του κοινωνικού ρεπορτάζ εκείνης της εποχής.
1: Αν γυρνούσατε τώρα με το μυαλό σας χρόνια πίσω, όταν ήσασταν μικροί, δεν ξέρω τι όνειρα είχατε. Τι όνειρο είχατε, τι θέλατε να γίνετε όταν ήσασταν μικρό παιδί, ξέρετε?
2: Ηθοποιός.
1: Ηθοποιός.
2: Ναι, όλα τα παιδιά τότε ήμασταν με τη Βουγιουκλάκη και την Καρέζη. Έτσι, ήταν ένα φοβερό. Όπου εμείς ήμασταν μία παρέα στη γειτονιά και στα Εξάρχεια μεγάλωσα, στην οδό το Σίτσα και Ζαΐμι, που ήταν τότε μία πολύ ωραία γειτονιά. Ήταν μία τάξη, άλλη καμία σχέση. Και ήταν καλές οικογένειες, δεν ήταν, ας πούμε, να καίνε και να πετάνε. Και πηγαίναμε κάθε, είχαμε μαζευτεί τα παιδάκια και μας αφήνανε και πηγαίναμε κάθε Σαββατοκύριακο στα θέατρα και παίρναμε αυτόγραφα τους τοπιούς. Θυμάμαι, είχα πάει στο θέατρο Μουσούρι, είχαμε πάει, όχι εγώ, η αδελφή μου, που ήταν και πιο μεγάλη, εγώ, τα Χατζικουτσελάκια. Πάνω στο Χατζικουτσέλης με την αδελφή του, τη Ρούλα και όλοι αυτοί, γιατί μέναμε κοντά, ο Παρίσης, ο Ευρυπίδης και ο αδελφός, ο Σπύρος. Ήμασταν κάτι παιδάκια. Και πηγαίναμε λοιπόν και παίρναμε αυτόγραφα. Η Βουγιουκλάκη με είχε φιλήσει, και της το είχα πει, γιατί μετά κάναμε και παρέα βέβαια, με είχε φιλήσει και δεν είχα πληθεί 5-6 μέρες. Και πήγαινα έτσι και μου λέγανε, μα τι είναι αυτό? Α, με φίλησε η Αλίκη. Ξέρεις, τέτοια πράγματα. Ήταν πολύ ωραία εκείνα τα χρόνια. Γιατί παίζαμε στη γειτονιά, παίζαμε Black and Jack, ξέρω, κάτι παιχνίδια υπέροχα, σαν αγόρια. Ο πατέρας μου όμως ήταν πολύ αυστηρός, πήγε στο σχολείο και του δώσαν συγχαρητήρια και είπε, τι της δίνετε συγχαρητήρια, αυτή λέει όλη την ώρα παίζει.
1: Α, παπά. Ναι. Επειδή ήσασταν λοιπόν πολύ αυστηροί πάντα με τον εαυτό σας και είσαστε από ό,τι καταλαβαίνω, αν γυρνούσαμε πάλι σε αυτό το κοριτσάκι πίσω, με την εμπειρία της σημερινή, τι θα της λέγατε?
2: Τι θα της έλεγα, αλήθεια? Θα της έλεγα, θα μπορούσες και καλύτερα. Αυτό που σου είπα.
1: Δηλαδή θα είχατε και τον μπαμπά και τον εαυτό σας,
2: ναι,
1: να γίνετε...
2: Ναι, τα DNA δεν μπορείς να απαλλαγείς από αυτά. Σε κυνηγάνε.
1: Και αυτό είναι αλήθεια.
2: Έτσι.
1: Ναι. Τώρα εύχομαι Να υπάρχει και ένα αγγελάκι που να έρχεται και να επιτρέπεται να σας πει ότι τα κάνατε καλά.
2: Εντάξει. Μπορούσε και καλύτερα όμως. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
1: Αναρωτιέμαι, γιατί κάθε γενιά νομίζω προσπαθεί να προχωράει την κοινωνία, αλλά πάντα για κάτι παλεύει. Τι ήταν αυτά που έπρεπε η δική σας γενιά να παλέψει, που ίσως σήμερα τα έχουμε σαν κατάκτηση δεδομένα και τα χαιρόμαστε και παλεύουμε για άλλα πράγματα.
2: Νομίζω ότι η νεολαία πάντα παλεύει για τα ίδια πράγματα. Δηλαδή παλεύει για να... πώς να σου πω, η υγιής νεολαία παλεύει για να μορφωθεί, για να κάνει πράγματα που θα ευχαριστήσει καταρχήν τον εαυτό τους, που θα νιώσουν πιο γεμάτοι. Τώρα όμως υπάρχουν, με φέρνετε σε ένα σημείο να αναγκαστώ να σας πω ότι τα έχω χάσει με αυτά που συμβαίνουν στην νεολαία και που θεωρώ ότι φταίει πάρα πάρα πολύ το διαδικτυακό σύστημα. Η βία, αυτή η βία είναι κάτι το απίστευτο. Τα παιδιά βγάζουν μαχαίρια. Είναι απίστευτο.
1: Σας τρομάζει αυτό πολύ?
2: Είναι τρομακτικό, πραγματικά.
1: Πέρα από το διαδίκτυο, τα social media, δεν ξέρω και αν ασχολείστε.
2: Ναι, καλέ, πώς δεν ασχολούμαι.
1: Ασχολείστε.
2: Τι λες τώρα, γιατί?
1: Είστε μέσα σε όλα, βλέπω.
2: Σε όλα. Καταρχήν έχω το site μου, το NV News. Θα κάνω και συνεντεύξεις μέσα στο διαδίκτυο.
1: Θα κάνετε podcast, vidcast.
2: Ναι, όχι ακριβώς αυτό. Ναι, κάπως έτσι. Συνεντεύξεις. Στο YouTube.
1: Ναι. Πάρα πολύ ωραίο.
2: Ναι, γιατί σου είπα η διαστροφή του επαγγέλματος δεν σταματάει ποτέ.
1: Ποιο είναι ένα πρόσωπο που θα θέλετε να πάρετε συνέντευξη και δεν το έχετε κάνει ακόμα?
2: Εσένα. βέβαια, μόνο εσύ. Εκεί το σταματάω. Αυτό.
1: Τιμή μου που το λέτε
2: κιόλας.
1: Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές σας, εκεί που θα βγει ο πολύ αυστηρός εαυτός?
2: Στο θέμα της ηθικής. Ναι, είμαι πολύ... Δεν είμαι πουριτανή, αλλά στο θέμα της ηθικής συμπεριφοράς. Της ηθικής συμπεριφοράς, εκεί δεν μπορώ να δεχθώ, δηλαδή, άνθρωπο ο οποίος να έχει κάνει μια... πληγή σε κάποιον ή στον εαυτό. Είναι τρομερό αυτό.
1: Εκεί μιλάτε?
2: Μιλάω, ναι, βέβαια. Βεβαίως και μιλάω. Βεβαίως.
1: Γιατί κάποιοι απομακρύνονται απλά και δεν μιλάνε.
2: Και κάτι άλλο, και όταν ανοίξει το διαδίκτυο, αυτές οι ύβρις. Δεν μιλάω για την ύβρη του Ξέρξη, ας πούμε, που αυτός ήταν. Δεν ήταν η ύβρη Βρίζο. Ήταν η ύβρη ότι υπερεύει των δυνάμεών του και τους θεούς. Μιλάω για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίζουν με τα χειρότερα λόγια. Δηλαδή, έχω δει να μπαίνει κάποιο πρόσωπο το οποίο να λέει είναι πολύ άρρωστος και να γράφει από κάτω κακό ψόφο. Τα έχεις δει αυτά?
1: Πολύ συσσωρευμένος
2: θυμός. Και θέλω να καταλάβω, δεν είναι θυμός αυτό. Είναι τοξικότητα και ζήλια ανθρώπων και το λένε συνήθως σε ανθρώπους οι οποίοι είναι γνωστοί. Δεν το κάνουν σε ανθρώπους. Δηλαδή, γνωστοί εννοώ πολύ γνωστοί. Δηλαδή, μπορεί να το κάνουν σε ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο. Να είναι κάτι και να λέει είναι άρρωστος αυτός και να λέει κακό ψόφο.
1: Είναι σημείο των καιρών αυτό.
2: Μα δεν είναι σημείο των καιρών. Είναι σημείο της παλιανθρωπιάς που υπάρχει. Της τοξικότητας των ανθρώπων οι οποίοι δεν σέβονται τίποτα. Και δεν ξέρω τι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Απλώς πρέπει να είναι ανθρωπόμορφα τέρατα. Δεν μπορεί να είναι άνθρωποι-άνθρωποι. Και απορώ. Γιατί βλέπω πολλές φορές που θέλω να απαντήσω κάτι. Αυτό δεν το έχεις δει. Και σου λέει, βάλε μου το τηλέφωνο σου και το όνομά σου. Και βάλε απάντηση. Αυτοί άραγε οι οποίοι γράφουν όλα αυτά, δεν πρέπει να έχουν περάσει αυτή τη διαδικασία. Αν έχουν βάλει το όνομά τους και το τηλέφωνο τους και βρίζουν με αυτόν τον τρόπο, δεν πρέπει κάποιος από αυτό το διαδίκτυο να τους σταματήσει, να τους επιβάλλει κάτι, κάποια ποινή.
1: Δεν υπάρχει
2: ποινή.
1: Ακόμα αρκετή προστασία,
2: ναι, δεν υπάρχει,
1: στο περιβάλλον
2: του διαδικτύου.
1: Ναι, είμαστε
2: προστατευτείς αυτό.
1: Ναι. Γιατί πολλές φορές η τεχνολογία προχωράει αρκετά πιο γρήγορα από ό,τι μπορεί η ανθρωπότητα να την αφομοιώσει και οι νόμοι να εφαρμόσουν το προστατευτικό πλαίσιο.
2: Δεν σας προβληματίζει και εσάς αυτό?
1: Φυσικά με προβληματίζει. Πλάκα κάνετε.
2: Είναι φοβερό.
1: Και εγώ, να σας είμαι ειλικρινής, δεν μ' αρέσει ούτε εμένα. Στεναχωριέμαι να βλέπω
2: αυτό το πράγμα.
1: Τόσο θυμό και τόσο ασέβεια, ναι.
2: Ασέβεια τρομερή, δηλαδή. Απίστευτα. Πού τα βρίσκουν αυτά τα λόγια, τα τόσο βρώμικα, τα ποταπά αυτά, εκφράσεις απίστευτες. Για ανθρώπους οι οποίοι αξίζουν. Μα και για αυτούς μπορεί να μην αξίζουν, αλλά δεν επιτρέπεται αυτό.
1: Τέλος πάντων, και να μην συμπαθούμε κάποιον, δεν σημαίνει ότι πρέπει να του ευχηθούμε.
2: Εδώ,
1: να
2: δεν,
1: πάθει
2: είναι,
1: κάτι.
2: Εδώ δεν είναι δεν τον συμπαθούμε. Δεν τον μισούμε. Mm. Και γιατί να τον μισούμε. Βέβαια, εντάξει, έχουν υπερβεί τα όρια και κάποια πολιτικά κόμματα έχουν υπερβεί τα όρια. Και ίσως δίνουν τη δυνατότητα σε αυτούς να φέρονται έτσι.
1: Έχει υποφέρει ο ελληνικός λαός, η αλήθεια είναι.
2: Ναι, και είναι ο ωραιότερος λαός του κόσμου. Δεν υπάρχει καλύτερος. Όποιος μας γνωρίζει ως λαό, ξένος, μας θαυμάζει. Και εμείς οι ίδιοι θέλουμε να είμαστε εναντίον των δικών μας ανθρώπων. Δηλαδή των ομοεθνών μας, εν πάση περιπτώσει, αν μπορώ να πω αυτό. Τέλος πάντων, τι να πω, αυτό είναι, ελπίζω, αυτό δηλαδή θα ήθελα έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, έναν καλύτερο κόσμο. Εμείς εντάξει, ας πούμε, θα έλεγα ότι, όχι το δεχόμαστε, θα έλεγα ότι το συνηθίσαμε και μπορούμε να αντιδρούμε. Μπορούμε να βάζουμε μπροστά μας κάποιες ασπίδες και να... Αλλά τα παιδιά...
1: Που θα έπρεπε να τα προστατέψουμε και να τους έχουμε φτιάξει έναν καλύτερο κόσμο.
2: Ναι, προσπαθούμε βέβαια, έτσι.
1: Προσπαθούμε.
2: Οι υγιείς άνθρωποι προσπαθούν. Και οι υγιείς φορείς γενικά. Και υπάρχουν και τέτοιοι, δόξα τω Θεώ.
1: Υπάρχουν ευτυχώς αρκετοί άνθρωποι που έχουν αλληλεγγύη μέσα τους και το θετικό και θέλουν να βοηθάνε το δίπλα τους.
2: Ναι, πάρα πολύ. Και να σου πω και κάτι. Οι σύλλογοι, οι όμιλοι, οι οργανισμοί, δεν λέω μόνο για τους κρατικούς, γιατί υπάρχει και κρατική μέρημνα πάντα. Και επί πασών των κυβερνήσεων, δεν μιλάω ότι μόνο τώρα, αλλά και τώρα ακόμη πιο πολύ θα έλεγα, αλλά υπάρχει ας πούμε, το νιάξιμο για την οικογένεια, για τη μητέρα, για την ανήπαντρη μητέρα, για το πολλά. Αλλά και οι ιδιωτικοί φορείς είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν πολλά πράγματα. Και δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον στην Ελλάδα, υπάρχουν εθνικοί ευεργέτες. Mm. Και αυτό είναι σημαντικό. Ανέκαθεν δηλαδή υπήρχαν. Τώρα, αν διάβαζα τον 5ο αιώνα, τι γινόταν στην Αθηναϊκή Δημοκρατία. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία έκανε, ας πούμε, τις εκδηλώσεις της, τα μεγάλα, πώς τα λέγανε, τα μεγάλα Διονύσια. Όπου μαζευόντουσαν 12.000 κόσμος και οι χορηγοί μεριμνούσαν και για τους φτωχούς που δεν μπορούσαν να μπουν μέσα, να τους βγάλουν τα εισιτήρια. Δηλαδή, ανέκαθεν.
1: Ωραίο αυτό.
2: Ναι, είναι πολύ ωραίο πράγμα. Το έχουμε δηλαδή, το έχουμε. Και κάπου το χάνουμε.
1: Εν τω μεταξύ, ασχολείστε με την τοπική αυτοδιοίκηση, ναι, με τον Δήμο Κεφσιάς.
2: Ναι, ναι. Ναι, βέβαια. Είμαι εκλεγμένη. Είμαι αιρετή και είμαι εκλεγμένη. Τώρα είμαι και αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς, Νέας Ερυθρέας. Ξέρεις, ο Δήμος έχει τρεις δήμους, είναι τρίδημο. Κηφισιά, Νέα Ερυθρέα και Εκάλη. Ναι, ασχολούμαστε γιατί βοηθάμε τον κόσμο σε κάθε τι. Δεν είναι ένας τομέας. Ας πούμε, θα με πάρεις εσύ και θα μου πεις, ξέρετε, το φως μου δεν ανάβει. Mm. Θα το φροντίσουμε. Τα σκουπίδια μου εκεί δεν είναι σωστά. Ξέρεις τι, ο καλός Δήμος είναι φως, δρόμοι, σκουπίδια. Mm. Αν αυτά τα τρία που εμείς, δόξα τω Θεώ, αγωνιζόμαστε για αυτά και θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλή φάση και ανέκαθεν, αλλά όσο πάμε και καλύτερα, τότε θα είναι ευχαριστημένος ο δημότης μας. Από εκεί και ύστερα βέβαια υπάρχουν παράπλευρα πολλά αιτήματα και πράγματα, αλλά τα φροντίζουμε. Υπάρχει ένα καλό κλίμα και όλοι μαζί προσπαθούμε. Υπάρχει ένα καλό κλίμα. Όλοι είμαστε εντάξει. Είμαστε.
1: Έτσι. Μου φαίνεστε άνθρωπος που συνέχεια ονειρεύεστε και πραγματοποιείτε τα όνειρά σας και συνεχίζετε, βάζετε καινούριους στόχους. Και αυτό με εντυπωσιάζει πολύ και δίνει έτσι ένα ωραίο νόημα ζωής. Εδώ μεταξύ, ξαναπιάσατε και τα θρανία.
2: Όχι ακριβώς θρανία. Το αμφιθέατρο.
1: Ξανά. Το αμφιθέατρο θρανία, δεν εννοούσα σχολείο, εννοούσα τα πτυχία.
2: Εντάξει, ναι, και αυτό.
1: Άρα πιστεύω στη διαβίου μάθηση.
2: Μα βεβαίως, μα υπάρχει και η διαβίου μάθηση. Σωστό. Ναι, το έκανα και αυτό. Σε μια καμπή της ζωής μου που τα πράγματα δεν ήταν καλά για μένα ψυχολογικά. Και ναι, το έκανα και αυτό και συνεχίζω να το κάνω και είναι ωραίο.
1: Και αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα. Γιατί λέτε, σε μια δύσκολη στιγμή, σε μια καμπή, πολλοί άνθρωποι κλείνονται, βυθίζονται ή πάνε σε κάτι μη επικοδομητικό, όπως ναι. Μπορεί να είναι αλκοόλ ή δεν ξέρω εγώ τι. Εσείς είπατε, θα πάω να πάρω ένα πτυχίο.
2: Και εκεί πήρα κι άλλο ένα.
1: Και εκεί πήρατε κι άλλο ένα. Τι πτυχίο είναι?
2: Ελληνικός πολιτισμός. Τι ωραίο.
1: Υπέροχο.
2: Δηλαδή είναι ατελεύτητα τα γεγονότα που συμβαίνουν, τα ονόματα, οι πράξεις, είναι απίστευτο. Δηλαδή, και απορώ δηλαδή πώς θα πρέπει να διδάσκονται ακόμη πιο πολλά για τον ελληνικό πολιτισμό, ναι, στα θρανία, καλά υπάρχει και η εκπαίδευση αυτή που λέμε, αλλά ξέρεις οι ξένοι πόσα ξέρουν για μας που εμείς δεν τα ξέρουμε.
1: Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν.
2: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό, ναι. Είναι μια μαγεία, σαν να ανοίγουν παράθυρα μαγικά και βλέπεις και ακούς πράγματα απίστευτα που έχουν συμβεί. Η τραγωδία, η αρχαία τραγωδία, η κωμωδία. Φοβερά. Φοβερά. Φοβερές πράγματα. Και αναρωτιέσαι και λες, καλά τι φαντασία είχαν οι Έλληνες στη μυθική εποχή. Δηλαδή, τι φαντασία είχαν αυτοί οι άνθρωποι και έπλαθαν όλες αυτές τις ιστορίες. Κατέβηκε ο Δίας, πήρε την Ευρώπη, την απήγαγε. Δηλαδή, πράγματα τρομερά, τρομερά.
1: Εν τω μεταξύ, το εντυπωσιακό είναι πάρα πολλά που έχουν γραφτεί τόσα χρόνια πριν. Αυτά που έγραφε ο Αριστοτέλης, αυτά που έγραφε ο Πλάτωνας. Και είναι και σήμερα.
2: Ναι. Επίκαιρα.
1: Επίκαιρα, ακριβώς,
2: ναι,
1: αυτό.
2: Ακριβώς. Μα αυτοί είχαν. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν οι φιλόσοφοι και οι τραγικοί και οι ποιητές, όλοι αυτοί. Φοβερά μυαλά. Και μάλιστα διάβαζα κάπου ότι πώς είναι δυνατόν κάποιοι, γιατί ζούσαν και μέχρι τα 80 και 90, στα 80 και 90 να γράφουν αυτά τα έργα. Πώς γινόταν αυτό. Τι μυαλά ήταν αυτά.
1: Ήταν αφιερωμένη βέβαια
2: τώρα
1: και η ζωή του σε αυτό.
2: Μην ξεχνάς ότι λέγαν τότε ο Σαρανδακοντού της Γέρων, το χτύπησε άρμα στα δύο, ξέρω, και πέθανε. Σαρανδακοντού της Γέρων. Και αυτοί ζήσανε 80 χρόνια και κάναν όλα αυτά τα πράγματα. Ο Εσχύλος, όλοι αυτοί.
1: Βέβαια, ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι αρκετά απαιτητικά και δύσκολος και γρήγορος.
2: Ναι, ναι.
1: Και οι άνθρωποι δουλεύουν πολύ. Τα παιδιά τα μεγαλώνουν συχνά στην πυρηνική οικογένεια. Δεν είναι ότι μπορεί να βοηθάνε.
2: Γεννιόνται και μεγαλώνουν με οθόνη μπροστά τους. Η οθόνη μπροστά τους με την οθόνη. Τρώνε με την οθόνη. Κοιμούνται με την οθόνη. Έτσι μεγαλώνουν τώρα τα παιδιά. Με την οθόνη του κινητού, όχι με την οθόνη της τηλεόρασης. Τη τηλεόραση δεν ζουνιάζει. Τη βλέπουν.
1: Τι έχουν γυρίσει λίγο την πλάτη.
2: Ναι, νομίζω ναι. Γιατί είναι τα κινητά του.
1: Τα κινητά είναι ένας μικρός υπολογιστής με στην τσέπη και είναι ένα παράθυρο σε όλο τον κόσμο. Ναι. Όποια στιγμή θες, για όση
2: βλέπεις
1: ώρα θες.
2: Βλέπεις τα πάντα. Σε όλα, ναι, τα σημεία της γης. Τώρα να πάρω την ανησιά μου που πήγες στη Νέα Υόρκη, μιλάμε σε ένα δευτερόλεπτο με το FaceTime, ας πούμε. Ή με το. Ναι.
1: Ταξιδεύετε να τις, ναι, βλέπετε.
2: Ταξιδεύει αυτή. Έρχεται μέρα. Το έχει κάνει η Κυψέλη Παγκράτη τη Νέα Υόρκη. Εγώ στα αεροπλάνα λίγο.
1: Τι σας συγκινεί.
2: Μπορεί να με συγκινήσει ένα λουλουδάκι από το δέντρο της ζωής. Ένα λουλουδάκι. Εσένα?
1: Η ενσυναίσθηση, όταν βλέπω ανθρώπους με συναισθήματα.
2: Και αυτό που σου λέω είναι ενσυναίσθηση, ακριβώς. Θυμάμαι τι μου είχε πει η Ιωάννα Τσάτσου για τον Ευάγγελο Αβέροφ. Μου λέει, ο άνθρωπος αυτός μπορεί να περπατάει, περπατούσε εκεί στην Πεντέλη, στην Οδό Πεντέλη, έμενε στην Κηφισιά, και να κόψει ένα λουλουδάκι από ένα δέντρο, να το μυρίσει και να κλάψει. Το πιστεύεις ότι ήταν τόσο ευαίσθητος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
1: Και έρχεται σε μεγάλη αντίθεση το ένα είναι το σκληρό.
2: Περίεργη, ναι.
1: Απίστευτο και ναι, τόσο ευαίσθητος. Ναι.
2: Και πολλοί άνθρωποι έτσι είναι. Εκείνη ήταν πάρα πολύ ευαίσθητη γυναίκα. Ξέρεις ότι ήταν η αδελφή του Σεφέρη, η Ιωάννα Τσάτσου, η οποία έχει γράψει και ένα καταπληκτικό, πολλά βιβλία, αλλά ένα καταπληκτικό αφιερωμένο στον αδελφό της. Με ποίηματα κι αυτοί. Πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Αυτούς τους ανθρώπους τους γνώρισα, με αγάπησαν πάρα πολύ. Σκέψου να σου πω να γελάσεις ότι ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο πρώην πρόεδρος του Δημοκρατία, που ήταν φιλόσοφος ο άνθρωπος, εγώ τότε για ένα διάστημα δούλευα, ήταν δύο περιοδικά. Η γυναίκα και το Φαντάζιο, τον αδελφό του Τερζόπουλου, σπουδαία περιοδικά, ειδικά η γυναίκα. Το Φαντάζιο ήταν πολύ νεανικό περιοδικό και έγραφα εκεί. Εκεί είχα πάρει και τις Μελίνες Μερκούρι. Όπου λοιπόν ο Τσάτσος όταν έφυγε από το θόκο του, ως πρόεδρος Δημοκρατίας, μου έδωσε συνέντευξη στο Φαντάζιο, που ήταν νεανικό περιοδικό. Και ξέρεις τι,
1: δεν
2: το
1: έκανε. Στεγανά, δεν το άρα, ήταν μόνο προσωπική επιτυχία αυτό.
2: Προσωπική επιτυχία ήταν, αλλά πιστεύω με τα χρόνια, πίστεψα, ότι και ο ίδιος θα το ήθελε να μιλήσει στους νέους. Κατάλαβες. Του είπα Φαντάζιο. Εντάξει, μου λέει. Κατάλαβες. Φοβερό.
1: Άρα όλα και τα θεωρητικά εμπόδια τα ξεπερνούσατε. Εσείς καταφέρνατε αυτό που θέλετε.
2: Καλά, τώρα μην με κάνεις πάλι να νομίζω ότι κάτι είμαι. Δεν είμαι τίποτα. Ήρεμη. Ξέρεις ποιες είναι οι απόψεις μου. Μπορούσα και καλύτερα.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά μέσα από την καρδιά μου.
2: Και εγώ πάρα πολύ και εσένα και τους συνεργάτες σου και όλους εδώ, οι οποίοι είσαστε τόσο πολύ ευγενείς και με δεχθήκατε τόσο πολύ φιλικά. Πραγματικά, ήταν πολύ ωραία βραδιά. Δεν θα την ξεχάσω. Πέρασαμε όμορφα.
1: Και φυσικά, θέλουμε να ευχαριστήσουμε και εσάς που είστε εδώ στην παρέα μας. Εύχομαι να σας ταξιδέψαμε, να σας περάσαμε έτσι κάποια όμορφα μηνύματα, να προσέχετε τον εαυτό σας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Καλό βράδυ.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
4: Είχε εκλειώτη γυναίκα αυτή.
5: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
6: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
7: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
8: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
2: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
3: Couldn't you just open yourself up a little bit?
2: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
3: I like her.
2: Me too.
4: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
0: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
5: Έλα, έλα. Έλα, πως είναι.

Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Go, go get her.
1: What?
0: Who?
1: Emily.
0: Where?
1: There. Go!

Thank you.

You two, honey.

0: σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: I got just the spot for you two.
2: Police officers! Police!
3: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
2: Police, freeze!
4: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
7: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
8: Θάλασσες θα φτιάξω.
6: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
9: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
10: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
9: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
10: You're gonna feel it change, right?
9: Yeah.
10: Beautiful. There you go.
9: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
0: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
1: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: Χαίρετε, καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στην εκπομπή την αγαπημένη σας. Τελευταία εβδομάδα, 4 και σήμερα έμειναν για να ολοκληρώσουμε την παρουσία μας εδώ και να πάμε να ξεκουράσουμε το απολώνιο κορμί μας. Κύριε Καπετανάκο, τι κάνετε?
1: Όλα καλά, εσείς?
0: Κοιμηθήκατε καθόλου από χθες?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, καλά, είμαι και εγώ.
2: Κατάλαβα. Ήρθε αυτό το κόψο.
0: Κύριε Βουλή, έχουμε έρθει από χθες, Βουλή. Welcome.
2: Εντάξει, δούλευα.
1: Έχουμε έρθει από χθες, είπα.
2: Δεν τσιγαντή.
3: Ο πάρετε, επειδή
2: δεν τσιγαντή, ρε φίλε. Δεν τσιγαντή.
0: Δεν σε βλέπει.
1: Από την ξενιτιά ήρθα.
0: Δεν σε βλέπει, λέει.
1: Μικρό το ψωμί τη ξενιτιά.
0: Βασίλη, μου καλώς ήρθες, αγόρι μου.
2: Γεια σου, Βασίλη.
0: Όσο μιλάνε οι άλλοι, τα βρουν, πιστεύω.
2: Δυσκολεύτηκες και θα δυσκολευτείς.
0: Πάμε σιγά-σιγά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Χθες κάναμε μια μικρή, ωραία, πεντάωρη εκπομπή.
2: Ήθελα να ήμουν, αλλά δεν μπορούσα.
3: Όπως λέει και ένας φίλος, η εκπομπή μας ήταν καλύτερη από τον τελικό.
0: Ναι, δεν ήταν και αυτό.
1: Μακράν.
2: Με την απόδοση Αργεντίνη σίγουρα.
0: Ήταν εύκολο. Και ο Βερβελές που ρωτούσαν χθες δεν δουλεύει, αλλά ήταν με την κόρη. Ξέρεις τι θέλω, γυαλίζω τώρα. Όταν μπορέσει κάποιος θα μου φέρει ένα πομ-πομ εδώ. Παίξαμε λίγο μπαλίτσα, παιδιά, εδώ πέρα. Παίξαμε λίγο μπαλίτσα.
2: Είναι ιερό τώρα αυτό με το κορίτσι, τώρα είναι ιερή στιγμή.
0: Κλήρωση. Μια πρώτη κουβέντα.
3: Κλήρωση Παναθηναϊκού βγήκε.
2: Τώρα είμαστε τρεις, ξεκινάμε σε λίγο. Τώρα βασικά.
3: Κλήρωση Ολυμπιακού με Ναϊμέγγεν.
0: Μιλήστε, έρχομαι.
2: Έχουμε τους τέσσερις. Τα τέσσερα υποψήφια ζευγάρια. Ένα από αυτά τα τέσσερα του κάτσου Παναθηναϊκού.
3: Ναι. Ναϊμέγγεν, πώς βλέπετε?
2: Ρε παιδί μου, Ολυμπιακός είναι το φαβόρι. Το συζητάμε και στο γραφείο μέσα με τον Τάσο που το λέγαμε.
3: Ναι. Μείναμε από παρουσιαστή.
2: Είναι λίγο ύπουλη ομάδα.
1: Βασίλη, τι λες για τους αντιπάλους?
2: Είναι λίγο ύπουλη ομάδα. Εγώ αυτό ξέρω. Και επειδή την παρακολουθώ την Ολλανδία για κάποιους λόγους και το περσινό που έκανε δεν ήταν τυχαίο. Είναι μια ομάδα αρκετά δύσκολη. Και να τη βάλει γκολ και γενικά. Εντάξει, δεν λέω Ολυμπιακό είναι το φαβορή. Δεν το συζητάμε.
1: Κανονικό Ολυμπιακό τώρα
2: πρέπει να είναι. Πρόσκετασο, πάντα στο καλοκαίρι είναι λίγο περίεργο. Okay. Αυτό. Από αυτή την έννοια. Αν ήμασταν Νοέμβρη μήνα, θα σου έλεγα εντάξει, παιδιά, 2-0, 3-0. Δεν είναι εύκολο το καλοκαίρι πάντα. Και είναι ύπουλη ομάδα. Αυτό έχω να πω. Γιατί είναι. Δεν τη βάζει γκολ εύκολα. Δεν είναι ομάδα που τη βάζει γκολ.
1: Είναι η κλήρωση που θα ήθελε ο Ολυμπιακό.
2: Παρότι είναι Ολλανδική που είναι όσα πάνω αρθούν στην Ολλανδία. Δεν τις βάζεις εύκολα γκολ της Ναϊμέγγεν.
0: Δεν ξέρω αν προλάβατε να το πείτε. Τρίτη πέρσι, αυτή, σαν οδική πορεία. Ναι. Και το ασοαθλητικό έχουμε πολύ ωραίο θέμα ανεβάσει. Δύο τελικούς τα τελευταία 3 χρόνια κυπέλλου. Έχει χάσει και τους δύο. Και τους δύο, που λες και εσύ.
2: Είναι μια ομάδα,
0: διάβαζα, με δύο παιχταράδες. Και οι δύο είναι πιθανό να μην παίξουν. Οι δύο αυτοί κοστίζουν 40% της αξίας χρηματιστηριακής της ομάδας. Δηλαδή έχει 50 εκατομμύρια η ομάδα, το 40% αξίζουν αυτοί οι δύο. Όμως ο ένας είναι τραυματίας, είναι αμφίβολος και ο άλλος είναι πιθανό να πουληθεί.
2: Βεβαίως οι Ολλανδοί, επειδή πάντα κοιτάνε και πιο μακριά, μπορεί να τον πουλήσουν, να το συμφωνήσουν κάπου και να πάει μετά τα μάτια στον Ολυμπιακό.
3: Ναι.
2: Όπως είχε κάνει κάποτε την Νύπρο με τον παιχταρά τον Ντόβπικ που έπαιξε με τον Παναθηναϊκό και αμέσως την επόμενη μέρα πουλήθηκε στην Τζιρόνα. Τα ζευγάρια του Παναθηναϊκού στο conference, το οποίο ξεκινάει τώρα, εκλήρωσε λίγο, δηλαδή έχουν περάσει στη διαδικασία. Στο υπογκρουπ είναι Σπάρτα Τρνάβα Σλοβακία ή Τσεσεκά 1948 Βουλγαρία. Λιεπάγια Λετωνία ή Αούστρια Βιέννη. Δεν το λες και καλό. Δεν σου πάρε παιδί μου, αλλά δεν είναι. Έχει πιο εύκολα. Ωραίο είναι αυτό το Ρούνιαβικ Φερόε Κόπερ Σλοβενία. Ωραίο.
1: Να δω πώς θα βγει σύνδεση από Φερόε.
2: Έχω πάει στα Φερόε και πήρα πέσει το αεροπλάνο τη Εθνική.
3: Παναγία μου.
0: Στα Φερόε.
2: Ναι. Όταν χάσαμε το 2-1 την Εθνική Μικόνο που λέγανε τότε.
1: Σοβαρά.
2: Είχα πάει για τον γκολ, τον γκολ news που υπήρχε, γιατί δεν μπορούσα να πάει ρεπόρτερ Εθνική και πάω εγώ.
1: Ναι.
2: Και την ώρα που προσγειωνόταν δεν έβρισκε κάτω τίποτα, δεν έβλεπε και τα όργανα λίγο δεν τα εμπιστευότανε. Και κατέβαινε. Ο Μίχλη ήταν τεράστια, απίστευτη, την έκοβε το ψαλίδι. Και εκεί που κατεβαίνουμε, ξαφνικά κάνει το αεροπλάνο ένα βουβ και φεύγουμε έτσι πάνω. Και ακούσα από πίσω κραυγές τους διεθνείς να ορίονται.
0: Το πήραμε σύγχρονα.
2: Μετά λέει και οι παιδιά δεν είχαμε ορατότητα, κάνω πιλότος, θα κάνουμε μια απόπειρα πάλι σε 20 λεπτά. Ξαναγυρίζει, τίποτα κάτω δεν έβλεπε τέτοιο και φεύγει και πετάει ατάκα συνάδελφος. Και πάμε άλλες 2 ώρες ταξίδι, 5 ώρες και 1/4 μέχρι να πας. Και άλλες 2 ώρες ταξίδι μετά για να πάμε Κοπεχάγη. Γιατί Κοπεχάγη, γιατί είναι συνδεδεμένα με το Φερόε, με το βασίλειο της Δανίας, τα νησιά Φερόε. Στρατώτα Φερόε. Παίρνουν από τη Δανία, άμα χρειαστούν να μπουν σε πόλεμο.
0: Το ψωνίζει.
2: Σε τι πόλεμο να μπουν. Ναι, παιδί μου, σου λέω τώρα.
1: Με τα νησιά Φίτζη.
2: Και όπως παίρνουμε, πάμε Κοπεχάγη άλλες 2 ώρες, δηλαδή ταξίδια Γκιούλιβερ. Και όπως πλησιάζουμε προς το αεροδρόμιο της Κοπεχάγης, λέει παιδιά, το βλέπουμε το αεροδρόμιο, γιατί μετά δαγκώστε ταυτότητες. Δεν φτάνουν τα καύσιμα, λέει.
3: Πραγματικά αυτό πήγα να ρωτήσω, με τα καύσιμα, ρε φίλε.
2: Και φύγαμε την επομένη. Και δεν ξεχνάω ποτέ το σκηνικό. Τότε κάρα τι μάνατζερ στην εθνική ομάδα. Πάμε στο ξενοδοχείο, τέλος πάμε τα πολλά.
3: Πώς να μην χάσουμε τα εθνική.
2: Όλοι μαζί. Και είμαστε το πρωί, κατεβαίνουμε για πρωινό. Και είναι και ο Καραγκούνης, τι μάνατζερ, αυτό κάτι άλλο τη εθνική. Και σκάει ένας πιλότος Έλληνας, άσχετος. Και λέει, μαγκές, τι κάνετε εδώ πέρα. Του λέμε το και το περιπέτειο. Λέει, άσε λέει καλύτερα, λέει, γιατί πριν από δύο χρόνια ξέρετε τι γίνει. Τι είχε γίνει. Είχε πάλι ο Μίχλη και ερχόταν υπουργός εσωτερικών, δεν θυμάμαι τώρα τη Δανία. Και όπως είναι τα δύο βουνά, πολύ στενό το αεροδρόμιο, πιο μικρό και από νησιού, να περάσει ανάμεσα το αεροπλάνο, δεν διάβασε καλά τα όργανα και τώρα ξεπάνω στο βουνό και κάνει ο Κάρα. Πω, πω! Θα γράφαμε ιστορία στα Φερόε, έκανε ο Καραγκούνης.
1: Καλά, γράψαμε.
3: Ναι.
2: Γράψαμε. Θα γράφαμε άλλη ιστορία.
0: Ξεκάθαρα γράψαμε.
2: Ήταν συγκλονιστικό ταξίδι όλοι. Και εθνική Μικόνου μετά, 2-1 ήττα κτλ.
0: Λοιπόν, λέμε σε λίγο για την κλήρωση. Ο ΠΑΟΚ πιθανότατα με Άντερλεχτ, λέω εγώ.
2: Ναι,
1: εντάξει. Επειδή είπαμε για Ολυμπιακό πριν. Το μετά του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ δύσκολο.
3: Βγήκε.
0: Θα βγει 3 Αυγούστου.
1: Παίζει μετά με νικήτρια. Ναι. Σπάρτα Πράγας Λιόν. Ουνιόν Σεσιλουάς Μποντογκλίμ. Έμαθαν τα ζευγάρια.
2: Ζευγάρια. Υποψήφια ζευγάρια.
0: 3 Αυγούστου θα βγει για τον.
2: Για ξανά πες τα λίγο για τα πες λίγο.
0: Τώρα είναι αυτό που λέει.
3: Ή Σπάρτα Πράγας ή Λιόν ή Μποντογκλίμ ή Ουνιόν. Δύσκολο.
2: Είναι λίγο.
3: Δεν ξέρει πια.
0: Εγώ ξέρω πια. Όπως συνήθως πια.
3: Λιόν, θέλεις να αποφύγεις Λιόν.
1: Λιόν.
0: Όχι. Ποια είναι συνηθισμένη. Μποντο. Παντού μπροστά.
2: Α, λες.
3: Θέλει σίγουρα να αποφύγει Λιόν.
0: Ναι.
3: 100%. Τώρα ψάλες όποια
1: και
3: κάτσε.
1: Μποντο το μεταξύ. Δυσκολεύει.
2: Είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημα του. Αυτή είναι full φόρμα.
0: Σωστά.
2: Είναι δεύτερο γύρο πάνω.
1: Στο ίδιο γήπεδο που είχε κάνει παράπονα ο Ολυμπιακός.
2: Με το ντάπιτα κάτω.
1: Τη μοκέτα.
2: Δεν είναι εύκολο.
3: Ναι.
2: Και το τελευταίο ζευγάρι δεν είπα. Νεύτσι. Μπακού, δηλαδή Αζερμπαϊτζάν, δύσκολο ταξίδι. 6 ώρες ταξίδι, 5. Δυνάμο Μίνσκ, Λευκορωσία. Είναι αυτή που τη είχε βάλει τα 4 γκολ πρόπερ στο conference με την κολλάρα του Ιαννίτο, ψηλό κρεμαστό.
0: Ναι, μάλιστα. Ας θα περιμένουμε λιγάκι και τα κουβεντιάσουμε σε λίγο αυτά. Κάτσε, και Βερβελέ θα έχουμε, παιδιά. 3:30 θα είναι εδώ Βερβελέ. Πριν από αυτό όμως θέλω να ξεκινήσουμε λίγο μετά το Μουντιάλ. Ρωτάει πολλοί κόσμοι, θα το πάω έτσι.
2: Ναι.
0: Ποιον θα βγάζατε κορυφαίο στον κόσμο αυτό για τη χρυσή μπάλα. Ένας φίλος έχει στείλει 2-3 φορές το ίδιο μήνυμα για τον Φαμπιάν Ρουίθ. Επειδή έχει πάρει τα πάντα αυτό που λέγαμε με την Πάρη. Το κουβεντιάσαμε χθες. Πήρε με την Πάρη, πήρε εδώ. Δεν θεωρώ ότι είναι πιθανό να δώσουν χρυσή μπάλα στον Φαμπιάν Ρουίθ. Αντιθέτως από χθες που πήρε τον τίτλο του MVP του τουρνουά ο Ρόδρυ.
3: Δεν έπαιξε πολύ μες στη σεζόν ο Ρόδρυ όμως, φίλε.
0: Είναι σωστό αυτό που λες. Και δεν πήρε και τίποτα εσύ.
3: Ναι.
2: Κύπελο και λίγα μόνο.
3: Εντάξει. Πολύ δύσκολη εξίσωση η φετινή χρυσή μπάλα, νομίζω.
0: Και λέει ο άλλος, δίνει στον Εμπαπέ τέταρτο στο Μουντιάλ, δεν πήρε με τη Ρεάλ τίποτα. Όχι.
3: Όχι.
0: Δίνει στον Γκέιν που είχε κάνει εξωγήινη χρονιά επίπεδου Μέση Ρονάλντο στα καλά του.
3: Πιο πιθανό.
0: Η Μπάγερν πήρε εντός.
3: Εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα που το παίρνει.
1: Για να την πάρει πρέπει να έχει κάνει κάτι μεγάλο.
0: Κάτι πολύ μεγάλο, ναι.
1: Να έχει πάει κάπου.
0: Από του κυπελούχου κόσμου τώρα. Για Μάλτη δίνεις. Με αυτό το τουρνά που έκανε.
2: Πρωτάθλημα και.
1: Μόνο αν πρέπει να τη δώσεις κάπου από την Ισπανία θα την πάρει για Μάλτη. Υποχρεωτικά.
0: Ναι.
3: Τα νούμερα να δούμε. Νομίζω ότι βάσει των αριθμών θα βγει. Ο Γιαμάλ τι νούμερα έχει για παράδειγμα μέσα στη σεζόν πρέπει να δούμε και τι θα κάνει και στο ξεκίνημα της επόμενης. Μέσα στη χρονιά
2: το
3: μάλλον.
2: Δηλαδή. Το φθινόπωρο μέχρι να πάμε στο Δεκέμβρη του.
3: Ώστε να δούμε μήπως θα την πάρει ο Γιαμάλ. Τώρα άλλον.
0: Νικόλα, θέλω να μ' ακούσω όταν διαβάζω εδώ τα μηνύματά σου. Θέλω να μ' ακούσω όταν κουβεντιάζουμε. Και θέλω γενικώς να δίνετε λίγο βάση αυτό που λέμε. Τι εννοούμε τώρα, λέμε ο Εμπαπέ. Ναι, έχει βγει πρώτο σκόρε, πάντου έχει δίκιο. Όπου και να παίζει. Πρωτάθλημα Ισπανίας. Έχει βγει πρώτο σκόρε στο παγκόσμιο. Και με 10 γκολ κιόλας. Τα κουβεντιάσαμε χθες. Όμως τα κριτήρια τους λέμε και πάλι είναι η ομάδα. Γι' αυτό βάζουμε στην κουβέντα το Φαμπιάν Ρουίθ και λέμε ρε μπάς και το δώσει εκεί που δεν το πιστεύω πραγματικά αφού με ρωτάς. Επειδή έχει πάρει τα πάντα με την Παρή και έχει πάρει τα πάντα και με την Ισπανία φέτος. Δεν ξέρω τα κριτήρια ποια μπορεί να είναι. Υπό αυτές τις συνθήκες πάντως, αν λέμε για τον Ντεμπελέ, είναι στην κουβέντα και ο Κέιν. Με αυτά που έχει κάνει φέτος.
2: Στην τελευταία τριάδα αγώνων πάντως, τετράδα την Πορτογαλία και μετά. Τη Ισπανία, ο Φαμπιάν είχε κάνει στην άκρη στην 11η τον Πέδρη. Ξεκινάει με Φαμπιάν.
0: Και τώρα.
2: Και τελευταία τριάδα αγώνων.
0: Σωστά.
2: Μέχρι τον τελικό. Το Φαμπιάν έβαζε, ο οποίος ήταν πάρα πολύ σημαντικός.
0: Ναι. Χθες όχι τόσο, αλλά τον ημιτελικό τη κατάπια. Ναι.
2: Όχι, και πάλι για του καταπιούνε στον άξονα ήταν πολύ σημαντικό.
3: Ο Ντεμπελέ είναι στην κουβέντα γιατί έχει πάρει τη Champions League και έχει κάνει μαγικά πράγματα. Ναι. Μαγικά.
0: Η χρυσή μπάλα είναι ατομικό, όχι ομαδικό. Ναι, είναι ατομικό, όχι ομαδικό. Μετράει όμως έτσι. Πίστεψέ με, believe me που λέμε και κάτω στην Τρίπολη. Δες το λίγο τι έχει συμβεί τις προηγούμενες χρονιές. Ποιοι το έχουν πάρει. Αυτοί που έχουν πετύχει πράγματα με την ομάδα τους.
2: Ναι.
0: Ο Κβαρατσχέλη, για παράδειγμα, είναι καταπληκτικός.
3: Τον άκουγα.
0: Τον ακούς.
3: Τον
0: για αυτά που έχει κάνει με την Παρή.
3: Τον ακούω και ξέρεις, ναι, δεν θα έχει και, και άλλη ευκαιρία νομίζω να την πάρει. Ένα είναι παιχτάρα.
0: Εθνική.
2: Με την εθνική δεν θα
0: κάνει κάτι. Πώς να κάνει κάτι. Αυτό είναι και το λίγο άδικο που λέμε έτσι τώρα.
2: Ναι.
0: Πώς να κάνει.
2: Δεν πάω να περιμένω ότι θα κάνει. Δηλαδή πήγανε στο Euro την προηγούμενη φορά, μπράβο τους, ναι, περάσανε. Στην επόμενη φάση.
0: Αν το πάρει ο Ρουί, θα καταργηθεί το άθλημα, συμφωνώ.
2: Έχει ταβάνει μετά.
0: Εδώ ήταν το πήρε ο Μόντριτς που είχε κάνει τρομερή χρονιά και λέγαμε τι έγινε εδώ. Το δώσαν στο Μόντριτς. Για το Ρόδρι πρόπερση που το είχε πάρει πάλι μέσος. Πάλι λέγανε διάφοροι τύποι.
2: Που ήταν MVP στο Euro.
0: Που ήταν MVP στο Euro.
1: Είχε κάνει τρομερό
0: Euro. Εντάξει,
2: και ο Μόντιτς βέβαια είχε πάει, ήταν στα prime του, είχε πάρει τη Champions League με τη Real, ένα από τα τρία σερί.
0: Το κριτήριο, αυτό που λέγαμε.
1: Κουβάλαγε βραδιά.
0: Το κριτήριο του να έχει πάρει με την ομάδα σου.
2: Αρχηγέτης της Κροατίας.
0: Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα, θα το δούμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λες να είναι η πρώτη του Γιαμάλ. Μπορεί. Εγώ ίσως εκεί πιο πολύ βλέπω. Θα δούμε.
2: Κοίτα, εννοείται θα υπάρξουν και πιέσεις από χορηγούς, από το ένα το άλλο. Πρέπει να βρεθεί η επόμενη μέρα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με τέτοια φρέσκα.
0: Όσον αφορά τους ήρωες, λες.
2: Ναι, τους ήρωες.
0: Έχει βρεθεί, νομίζω.
2: Ναι, να αρχίσουν να καρπώνονται και τίτλους οι ήρωες επόμενες μέρες, γιατί η γενιά αυτή, το Μουντιάλ αυτό σήμανε το τέλος εποχής για τον Κριστιάνο και τον Μέση.
0: Πέτρος Μάνταλος, χρυσή μπάλα. Συμφωνώ. Πάμε, Γιώργο Παπαγεωργίου. Γιώργο, είσαι εδώ.
2: Το ζήσες, παιχταρά μου.
4: Εδώ είμαι, καλησπέρα.
2: Δεν σε είδα χτες, γι' αυτό το παίρνω το λόγο πρώτος. Το ζήσες. Σε ξένη χώρα που έλεγες.
4: Το έζησα και ήταν. Ξεπέρασα τις προσδοκίες μου. Ήταν τρομερό, πραγματικά.
0: Εικόνες, μετάφερε μας, τι έγινε τώρα εκεί. Γιατί να σε δούμε δεν καταφέραμε, παρότι έχεις φέρει εκεί τους Μπακόπουλους με τα ντρόν και τα υπόλοιπα, δεν καταφέραμε να συνδεθούμε με τέτοιο.
1: Το Μπακόπουλους και η Ισπανία γενικά δεν πάει καλά ο σύνδυασμος.
4: Γενικά όποιος έρχεται εδώ πέρα μαζί μου στην Ισπανία, καταλαβαίνω δεν περνάει και πολύ καλά. Το Βερβελέ τον έβαλα και περπάτησε στους 40 βαθμούς, 5-6 χιλιόμετρα.
1: Κάτσε ρε.
4: Μόνο τον Μπακόπουλο έχω προσέξει πραγματικά.
1: Ήρθε ο Βερβελές, έφαγε 6. Ήρθα εγώ, έφαγα 3. Μπακόπουλος, χάσαμε το γήπεδο.
4: Και σένα σε πρόσεξα, έτσι. Δεν έχεις παράπονο.
1: Εντάξει, η ομάδα δεν προσέξαμε λίγο.
2: Εμένα δεν με είδες, αλλά πάλι 4 έφαγα κι εγώ, οπότε δεν έχει
1: ναι. Ο άλλος έφαγε 4 εδώ πέρα.
2: Καλά πάει.
4: Μόνο ο γουλής μου μένει.
0: Καλό μελέτα και έρχεται. Για λέγε τώρα, για χθες, τι έγινε εκεί, τι δεν είδαμε όσον αφορά τους πανηγυρισμούς στη Μαδρίτη.
4: Ναι. Προσπαθήσαμε 5-6 φορές να κάνουμε σύνδεση, ήταν αδύνατο, γιατί μετά το τέλος, όσο περνούσε η ώρα, γέμιζαν οι δρόμοι, δεν άδειαζαν. Δηλαδή, εγώ πήγα στο σπίτι γύρω στις 5-5.30 και σταμάτησα να ακούω θόρυβο γύρω στις 7 το πρωί. Δεν σταμάτησε το πάρτι, προφανώς. Ήταν γεμάτοι όλοι οι δρόμοι, πανηγύρια, θόρυβος, μουσικές. Υπήρχαν και κάποια παρατράγουδα, γιατί η Μαδρίτη και η Ισπανία και η Μαδρίτη ειδικότερα έχει πολύ μεγάλη κοινότητα Αργεντινών. Επομένως, υπήρχαν κάποια επεισόδια, χωρίς να γίνει βέβαια κάτι πολύ σοβαρό. Αρκετός κόσμος λίγο λιποθύμησε, έχασε τις αισθήσεις του, λογικό, πολλές ώρες στον δρόμο, ζέστη. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία γιορτή και σήμερα θα είναι ακόμα μεγαλύτερη η ομάδα. Λίγο την επιστροφή.
0: Ναι, φτιάξε λίγο την επιστροφή, αδέρφια, πάνω στο κοντρόλ για τον αδερφό μας εδώ, να μην τον δυσκολεύουμε. Μ' αρέσει πριν πεις για την σημερινή μέρα που θα είναι πιο σπουδαία. Να πω το εξής, δεν έγινε τίποτα φοβερό χθες. Λιποθυμούσαν, πέφτανε στα πεζοδρόμια, τέτοια αυτά. Όπως είπε ο Γιώργος μας, τι ήθελες να γίνει, ρε φίλε, να πεθάνε κανένα δεκαριά. Προφανώς ήταν.
2: Ένα παιδάκι.
4: Όχι, ρε παιδί μου. Όντως.
2: 13 χρονών.
0: Όντως.
4: Ναι. Αυτό πήγα από τώρα. Και το πιο δυσάρεστο.
0: Ναι.
4: Το πιο δυσάρεστο ήταν στη Σαλαμάνκα ένα παιδάκι 13 χρονών έχασε τη ζωή του επειδή κατέρευσε μία γέφυρα.
0: Τι λες, ρε φίλε.
2: Η γέφυρα κατέρευσε τον κόσμο.
4: Ναι, από το βάρος, ναι.
0: Μάλιστα.
4: Ήταν σε ένα μικρό χωριό, επειδή είδα φωτογραφίες, δεν ήταν κάποια μεγάλη γέφυρα, αλλά δυστυχώς το έχουμε ξαναδεί σε τέτοιες στιγμές μεγάλης χαράς να συμβαίνουν τέτοια γεγονότα που αμαυρώνουν λίγο τέτοιες ημέρες.
0: Ναι, ναι. Okay. Πάμε τώρα στα σημερινά. Τι περιμένουμε σήμερα να δούμε.
4: Σήμερα νομίζω θα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακές οι εικόνες. Η ομάδα πρέπει να έφτασε πριν μία ώρα περίπου. Δεν νομίζω ότι έχουν κοιμηθεί, δεν νομίζω ότι τους νοιάζει κιόλας. Στις 4:30-5 περίπου έχουν επίσκεψη στο Βασιλικό Παλάτιο που θα έχουν συνάντηση με τη βασιλική οικογένεια. Και μετά γύρω στις 7 θα ξεκινήσει η πορεία με το Πούλμαν. Θα ακολουθήσουν μια μεγάλη διαδρομή που θα περάσουν από πολλά μέρη της Μαδρίτης και θα καταλήξουν εδώ πέρα πίσω μου στο βάθος. Δεν πήγαμε γιατί αρχίζει να κλείνει ο δρόμος. Στην πλατεία Θυμπέλες, όπου έχουν στήσει ένα πολύ μεγάλο σκηνικό, που θα πάνε και οι παίχτες να δείξουν το τρόπαιο, να μιλήσουν στον κόσμο και να καταλήξει εκεί η μεγάλη γιορτή για να γιορτάσουν όλοι μαζί εδώ πέρα με τον κόσμο τους.
0: Εσύ ποιον θα ψήφιζες MVP, αν είχες τη δυνατότητα?
4: Ρόντρι, ξεκάθαρα. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό τον παιχταρά το Ρόντρι, ότι επιτέλους παίρνει την αναγνώριση που του αξίζει. Το έλεγα και όταν πήρε τη χρυσή μπάλα. Ότι, okay, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό, ότι δεν μπορούν δηλαδή οι Μέση να πάρουν τη χρυσή μπάλα. Πάντα παίρνουν οι επιθετικοί. Για μένα, από τη στιγμή που ο Ρόντρι, το είχαμε πει και με τον Κώστα, ότι στα δύο πρώτα παιχνίδια ήταν πολύ μέτριος και υπήρχε μέχρι και η συζήτηση για το αν πρέπει να παίζει βασικός. Από τη στιγμή που ο Ρόντρι έκανε το κλικ και άλλαξε την απόδοσή του, όλοι γύρω του εγώ νιώθω ότι έγιναν αυτομάτως καλύτεροι. Επομένως, ξεκάθαρα για μένα ήταν ο MVP. Είχε πολλούς MVP αυτή η Ισπανία. Δεν μπορείς να φτάσεις σε έναν τελικό μουντιάλ και να το κατακτήσεις χωρίς να έχεις πολλούς πρωταγωνιστές. Αλλά θεωρώ ότι το κλειδί για την Ισπανία ήταν η απόδοση του Ρόντρι και όταν ξεκίνησε πραγματικά να ελέγχει το ρυθμό του παιχνιδιού της Ισπανίας, να βγάζει σωστά την μπάλα από την άμυνα, να κατεβάζει το ρυθμό όποτε χρειάζεται, ήταν πάρα πολύ καθοριστικός για μένα.
0: Το 10 άλλωστε ήταν μια από τις μεγαλύτερες αδικίες, το να μην το πάρει ο σπουδαίος Ινιέστα, που είχε σκοράρει ρίστον τον παρόδο και στον τελικό της Ισπανίας, το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο που είχε πάρει. Το είχε πάρει ο Μέση, αν θυμάμαι καλά τότε, οπότε το καταλαβαίνω αυτό που λες. Ο Ρόντρι πήρε βεβαίως το 24, δεν ξέρω αν είναι εύκολο να το επαναλάβει τώρα το 26. Κουκουρέγια δεν πρόκειται ποτέ, φίλε, να γίνει ίσως MVP, αλλά για μένα ήταν η προσωποποίηση της ψυχής της Ισπανίας.
3: Ναι, ναι.
0: Και το στέλνουν και εδώ αρκετοί φίλοι για το πόσο πολύτιμος ήταν. Λοιπόν, για Παναθηναϊκό βγήκε.
2: Όχι ακόμα.
0: Για δες το λίγο. Σπάρτακ Τρνάβα.
2: Α, βγήκε αυτό.
0: Η Τσέσκα, τι, 1948.
2: Ναι, η Βουλγαρία.
0: Η Βουλγαρία. Η
3: Τσέσκα Σόφιας είναι αυτή.
0: Είναι αυτή.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Όχι, κάτσε, δεν ξέρω αν είναι η Τσέσκα Σόφιας, γιατί έχει δύο Τσεσεκάδες εκεί πέρα.
1: Τσεσεκάδες. Αν περάσει την Μπάξη, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Σπάρτακ Τρινάβα, Τσεσεκά 1948.
0: 1948.
2: Υπάρχει Τσεσκά Σόφιας που ξέραμε η traditional και υπάρχει και μια Τσεσκά 1948. Μάλιστα. Αυτή είναι η δεύτερη.
3: Α, δεν είναι η Τσεσκά Σόφιας.
2: Νομίζω πως όχι, είναι κάτι άλλο αυτό.
3: Έχουμε κάνει λάθος δηλαδή.
0: Σπάρτακ Τρνάβα είναι.
2: Νομίζω σου λέω, κάτσα το τσέκα. Τρνάβα είναι δεδομένα. Mm-hmm. Σλοβάκι.
0: Okay.
2: Εντάξει, πάντα αυτές οι ομάδες είναι λίγο περίεργες.
1: Γιώργο, ναι. Αυτή την ομάδα της Ισπανίας την παίρνεις ναι. Όπως είναι και πας και στις επόμενες διοργανώσεις.
4: Αυτό λένε εδώ πέρα. Η μεγαλύτερη συζήτηση σήμερα γίνεται ότι δεν ήταν μια επιτυχία και τέλος. Άμα δεις και τις ηλικίες δηλαδή των παικτών.
1: Γι' αυτό το λέω.
4: Ο Πόρο είναι νέος, ο Κουμπαρσί 19 ετών, ο Γιαμάλ, ναι. Είναι μια επιτυχία στην οποία η συζήτηση σήμερα είναι ότι πρέπει να χτίσουν σε αυτή την επιτυχία. Την παίρνεις και την πας και στις επόμενες διοργανώσεις. Νομίζω ότι ο Ντελαφουέντε πρέπει να πάρει πολύ μεγάλο μερίδιο της επιτυχίας, να του δώσουμε δηλαδή τα εύσημα που του αναλογούν. 4 διοργανώσεις έχει διευθύνει την Ισπανία, έχει πάει σε 4 τελικούς. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και μιλάμε για έναν προπονητή που δεν έχει προπονήσει ποτέ σε πρώτη κατηγορία. Ούτε στην Ισπανία, ούτε σε άλλη χώρα. Νομίζω έχει μια πολύ ξεκάθαρη ιδέα του τι θέλει να κάνει, με τους παίχτες που θέλει να κάνει. Έχει κάποια εργαλεία που μπορεί ενδεχομένως να μην είναι πάντα οι καλύτεροι παίχτες. Ας πούμε, ο Ουνάι Σιμών δεν ήταν ο καλύτερος τερματοφύλακας που είχε φέτος. Και ο Ράγια και ο Ζωάν Γκαρσία έκαναν καλύτερες σεζόν. Αλλά πιστεύει σε κάποιους συγκεκριμένους παίχτες που ξέρει ότι θα του κάνουν 5 συγκεκριμένες δουλειές που θέλει, έχει ξεκάθαρο πλάνο και παίρνει το μέγιστο από όλους τους ποδοσφαιριστές του και έχει καταφέρει να πείσει μια γενιά ποδοσφαιριστών ότι μπορούν να κερδίσουν με το ποδόσφαιρό του, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ξέρεις τι μου αρέσει ακόμα, ρε Γιώργο, αυτό που λες, ότι ο τύπος δεν έχει και το κόμπλεξ να παραδεχθεί ότι κάτι άλλο από αυτό που ξεκίνησε να πιστεύει είναι καλύτερο από αυτό. Δηλαδή, Πέδρο Πόρο. Ο Πόρο μπήκε κάποια στιγμή στην ενδεκάδα και δεν βγήκε πάλι για τον τρόπο που έπαιζε. Άλλο δεξιμπάκ είχε ξεκινήσει. Όσον αφορά τη μεσαία γραμμή, το να αφήσεις τον Πέδρη έξω θέλει κοχώνες. Ναι. Δεν είναι και απλό.
2: Βέβαια.
0: Γιατί ο Πέδρη
4: είναι δύσκολο.
0: Το πολύ σπουδαίο αυτό ταλέντο, το οποίο είναι και ο μεγάλος παίκτης πλέον της Μπαρτσελόνα κλπ. Μότε συνεπάγεται αυτό. Το να τον αφήνεις έξω να βάζεις τον Φαμπιάν Ντουρίθ και να τον έχεις αναπληρωματικό και στα δύο τελευταία παιχνίδια είναι πολύ δύσκολο. Έτσι. Ναι, ειδικά λέω ημιτελικό και τελικό που.
4: Αυτή όμως είναι και η επιτυχία του De La Fuente πάλι, ότι έχει καταφέρει να πείσει όλους τους παίχτες, ακόμα και αυτούς που, που δεν έπαιξαν ούτε ένα δευτερόλεπτο. Mm-hmm. Να τους έβλεπες να πανηγυρίζουν τα γκολ και να έχουν σκοράρει οι ίδιοι. Τους έβλεπες ακόμα και αν έπαιζαν 5 λεπτά, θα έδιναν το ίδιο με τον άλλον που έπαιξε 90 λεπτά. Αυτό είναι επιτυχία του προπονητή προφανώς.
0: Ο Williams, ξέρω εγώ, να μένει εκτός και να παίζω μπαένα και αυτό δεν είναι
2: ο
0: εύκολο. Ο οποίος
2: ήταν τρομερά επιδραστικός με τον Γιαμάλ στο Euro.
1: Δεν παίξαν οι πιο λαμπεροί και οι πιο γνωστοί Ισπανοί. Έπαιξαν αυτοί που κάνουν τη δουλειά του De La Fuente.
0: Σωστά.
2: Παιδιά, το ξαναλέω, σας το είπα πάλι και το είπα και στο Γιώργο την άλλη φορά. Είναι τεράστια μαγιά του. Οι δύο καλύτεροι του παίχτες στο Euro ήταν σαν να μην, εισαγωγικά, σαν να μην υπήρχαν. Ο Ινιάκη ερχόμενο στον τραυματισμό, ο Γιαμάλ ερχόμενο στον τραυματισμό και όχι καλά.
5: Hola muy buenas, viva España.
2: Hola amigo.
4: Λοιπόν,
2: και επίσης ένα τελευταίο.
4: Δεν κατάλαβα, δεν μπόρεσα να καταλάβω.
0: Τι είπε.
4: Τι μύριζε η ανάσα του, ήταν μια μίξη κρασιού, μπύρας. Ό,τι υπάρχει.
0: Πήγε του κάνει ελκοντή
2: στο άλλο. Είναι ο ξάδερφος, ο Ισπανός ξάδερφος του Αντρέα του Άνεργου. Λοιπόν. Και να σου πω πια. Λέτε. Τα ακούω για όλου του παιχταράδε αυτού. Ναι.
0: Για δεν είχε ΠΑΟΚ, Καραμπάκη, Τσέσκα. Ο Παναθηναϊκός.
2: Είναι συγκλονιστική.
3: Τσεσκά 1948 είναι. Είναι άλλη Τσεσκά Σόφια.
1: Μέτρια κλήρωση για ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Καραμπάχ Τσεσκά Σόφια.
0: Εδώ Σόφια τώρα.
2: Ναι.
1: Την έχουμε πάρει.
0: Καλό.
2: Καλά στο είπα. Την έχουμε
0: πάρει. Για να μην έχει αμφιβολία.
2: Τσεσκά σε δύο ταμπλό. Καταπληκτικό.
1: Είπε ένα φίλο ότι η Τσεσκά που θα παίξει ο Παναθηναϊκός εκεί υποψήφια. Είναι, την έχουν φτιάξει οι οπαδοί που αντιδρούσαν με τη διοίκηση και έφτιαξαν δική του ομάδα.
2: Πολύ καλά.
1: Έτσι λένε.
3: Σοβαρά μιλάς.
2: Η μεγάλη καψούρα μου στην Ισπανία, εντάξει, εγώ μάρια την Ολάγνος δεν έχει να κάνει. Ρε φίλε, τι είναι αυτός ο Κουμπάρτσι.
0: Ναι.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα. Πλάκα κάνουμε τώρα. Είναι, εγώ θεωρώ το μεγαλύτερο αμυντικό όλων των εποχών τον Μαλντίνι.
3: Αν νόμιζα τον Κουμπάρτσι.
2: Όχι, εντάξει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, σαν τον Μαλντίνι δεν θα ξαναπεράσει την ιστορία του. Έτσι πιστεύω στο δικό μυαλό. Και είμαστε ευλογημένοι που είδαμε το Μαλντίνι σαν αμυντικό. Είναι ο μόνος που μπορεί να κουμπίσει λίγο τα φτερά του κάποια στιγμή.
0: Ο Κουμπαρσί όμως τώρα μαζί με τον Γιάμαλ.
4: Κώστα, είδα σήμερα.
0: Γιάμαλ, κάτσε λίγο να σου πω. Είναι 19 ετών.
2: Ναι, 19 ρε.
0: Και έχουν μπροστά τους, έχετε μετρήσει πόσα τουρνουά έχουν μπροστά
2: 16 τους. 16 χρόνια καλής μπάλας.
0: Ρε φίλε, αυτό είναι αδιανόητο. Σκέψου, αν η Ισπανία που είναι μια ομάδα, το λέγεις και χθες εσύ, ότι αν ο Μέση ήταν στην Ισπανία, θα είχε σηκώσει τώρα. Με αυτού του παιχταράδε που έχει. Και λέμε τώρα, αυτή η ομάδα, άμα συνεχίσει όπως πάει τώρα, με ένα λογικό ρυθμό να πάρει 2-3 ακόμα, σκέψου ότι θα έχει το τέλος καριέρα στο Γιαμάλ ή ο Κουμπαρσίπουλες.
1: Ναι, ναι.
0: Απίθανο. Έλα, Γιώργο.
4: Είδα ένα τρομερό στατιστικό τώρα που μου το θύμισε ο Κώστας που το είπε, ότι ο Κουμπαρσί είχε σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες καλύτερα νούμερα από τον Καναβάρο του 2006, που ήταν πάλι χρονιά Μουντιάλ. Ο Καναβάρο είχε κερδίσει τη χρυσή μπάλα τότε. Και ο Κουμπαρσί σε αυτό το Μουντιάλ είχε περισσότερες παρεμβάσεις, περισσότερες χαιρετισμένες μονομαχίες, μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχιών στις πάσεις. Ήταν σε όλα τα νούμερα καλύτερος. Δηλαδή τον συγκρίνουμε με τέτοιους παίχτες πλέον.
1: Απλώς ο Καναβάρο τώρα ήταν η ηγετικότητα, η οργάνωση από πίσω, το αποτελεσματικό μαρκάρισμα στο top επίπεδο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, κάτσε να το δούμε σε 8 χρόνια.
4: Σε ηλικία 19 ετών.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Να τον συγκρίνουμε με τέτοιους παίχτες. Δηλαδή η Ισπανία και η Εθνική Αργεντινής έχει βρει. Η Εθνική Ισπανίας και η Μπαρτσελόνα έχει βρει βασικό center back για τα επόμενα 12-13 χρόνια εύκολα.
1: Οι γενιές που δημιουργούνται πάντως και τα προϊόντα που έρχονται από πίσω σε Ισπανία και Γαλλία θα επικεντρώσουν πάρα πολύ τελικούς και τρόπαια τα επόμενα χρόνια.
0: Θα συναντηθούν πολλές φορές και μεταξύ τους κιόλας.
1: Φαίνεται αυτή τη στιγμή να μην μπορούν να ακολουθήσουν άλλες χώρες σε γενιές. Αυτοί δύο βγάζουν πολλά προϊόντα. Και στη θέση του καλέ ομάδε.
0: Η Ισπανία όμω, παρά το βαρετό ποδόσφαιρο που λέει ένα φίλο, που εγώ διαφωνώ κάθετα.
3: Καθόλου βαρετό.
0: Καθόλου βαρετό, φέρνει τίτλου. Επίση, θα πω κάτι άλλο. Ο φίλο μα ο Ιμπάρμπο πρέπει να είναι ή μικρό σε ηλικία ή να μην θυμάται καλά.
2: Ο Ιμπάρμπο είχε καλά τελειώματα πάντω.
0: Ο άλλο.
2: Ο άλλο και 2 εκατομμύρια ευρώ δανεισμό.
0: Λοιπόν, λέω για αυτόν
2: τον Ματσόνι.
0: Άκου τώρα. Περίμενε, ρε. Περίμενε. Λέει, ποιο Μαλντίνι, ρε, έχουν περάσει άλλοι 10 καλύτερα από τότε. Περιμένω να μου το στείλει. Εγώ βάζω στο ίδιο επίπεδο από τότε. Σέρχιο Ράμος ψηλά, πολύ.
2: Εντάξει. Okay,
0: και λόγω τίτλων και λόγω πολλών πραγμάτων.
2: Okay, okay,
0: βάζω Φαντάικ, μου αρέσει πάρα πολύ. Και ψάχνω να βρω πολύ.
3: Πουγιόλ.
0: Όχι, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Δεν είναι. Ήρωας, Πουγιόλ. Ψυχή, Πουγιόλ. Όχι, Μαλντίνι.
2: Τι Μαλτίνι, Μαλτίνι γιατί δεν... το, ήταν τα πάντα ο Μαλτίνι.
0: Δεν ξέρω πόσο τον έχει προλάβει, γι' αυτό κρατάω μια επιφύλαξη.
2: Ο Μαλτίνι κουβεντιάζουμε. Πέταγε και άφηνα βλάκι πίσω του πλάκα κάτω.
0: Ναι, ρε, ήταν τώρα άστο. Ήταν ηγέτη, ήταν τώρα πολλά χρόνια. Ήταν γρήγορο. Έπαιζε αριστερό μπακ και έπαιζε στόπερ.
1: Δεν ήταν τόσο γρήγορο. Είχε τη γρήγορη σκέψη και την ταχύτητα να διαβάσει τη φάση να παρέμβει πριν χρειαστεί καν να πάει μπάλα εκεί.
3: Εγώ.
1: Εσύ, γιατί σε φωτογράφησα.
0: Κάπως έτσι ήταν και ο Βασίλης μας. Εννοείται. Κάπως έτσι. Καθοδηγούσε την άμυνα εκεί.
2: Και ξέρεις ποιο ήταν πάρα πολύ ωραίο σκηνικό χτες, ρε φίλε, στο τελικό που εντάξει, σαν παιχνίδι δεν έλεγε και τίποτα. Οι Ισπανοί, οι Legends, η προηγούμενη φουριά του 10, που ήταν όλοι μαζί στην κερκίδα και τους έδινε και κάνανε συνέχεια. Τραβάει το πλάνο εκεί.
3: Τρομερό, τρομερό. Το σχολιάσαμε.
2: Συνέχεια. Συζητάνε μεταξύ τους. Πειράζουν στον άλλο.
3: Το σχολιάσαμε.
2: Και κάποια στιγμή που
3: γιόλ. Ο πανηγυρισμός τους είναι μυθικός.
2: Είναι φοβερός. Και είναι τρομερό το σκηνικό που κάνει κάτι καλό τώρα. Τάκλι, δεν θυμάμαι τι έχει κάνει ο μικρός ο Κουμπαρσί. Και έχει μασίσει ο Πουγιόλ και τον αποθεώνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Φοβερός.
0: Ας πούμε, εγώ βάζω τώρα μου στέλνει ένας Νέστα. Όχι σαν τον Μαλτίνι. Καναβάρο όμως τον βάζω ψηλά. Που έχει πάρει και τη χρυσή μπάλα το έξι ο Καναβάρο.
2: Όχι σαν τον Μαλτίνι όμως.
0: Ναι, όχι, εγώ τον βάζω ψηλά.
2: Και εγώ με Γιουβεντίνο.
0: Τώρα το λίγο πάνω λίγο δεν πειράζει. Λέω ίδιο επίπεδο να είναι με τον Μαλτίνι. Πολύ δύσκολο να βρει. Donation 1, θέλουμε καπετανάκο κανένα μεσάωρο. Α πρόσεχε.
2: Ο ένα καρύρι ήταν πολύ καλό
0: κάπου. Άλλο. Κάτσε να το χάσει άλλο. Δεν έχω χάσει άλλο, ρε φίλε. Που έγραψα ότι έχουμε χάσει δύο donation. Δεν υπάρχει. Ένα μόνο ήταν. Τώρα δεν γράφει τίποτα. Λοιπόν, για Τραμπ.
3: Ναι.
0: Μια κουβέντα να πούμε. Για Τραμπ.
2: Γιατί μου ανεβάζει την πίεση τώρα.
0: Είναι ο Ινφαντίνο με φιλότιμες προσπάθειες χωρίς να προσβάλλει το αφεντικό του.
2: Ναι.
0: Ωραία, δεν το πάω.
2: Ναι, ρε φίλε, ακριβώς αυτό πώς το λες.
0: Πήγε να τον βγάλει από τη φωτογραφία. Περίμενε υπομονετικά ο Ρόδρυ, περίμεναν η επέκταση της Ισπανίας. Τον κοροϊδεύε ο Μερίνο που έκανε τους πανηγυρισμούς εκεί, αυτά και είναι ξέρω εγώ που κάνει, που χορεύει. Έγινε περίγελος της Ισπανίας χθες των παικτών για όση ώρα έκατσε εκεί. Όλο το γήπεδο πρέπει να έλεγε ρε φίλε.
2: Φύγε αγοράκι μου από το πλάνο.
0: Ανάκρι, ρε φίλε. Άλλοι πήγε. Πήραν το παγκόσμιο.
1: Είχε και αποδοκιμασίες Ινφαντίνο Τραμπ στην είσοδό του.
2: Έτσι.
1: Από τον κόσμο.
0: Λογικό, σεβασμός. Εντάξει. Όμως το μετά, το τροφοδοτείς παραπάνωση. Τι κάθεσαι ρε πλανητάρχη πέρα, τι θες.
3: Τι να θέλει, ρε.
2: Ένα χρόνο πριν με την Τζέρσι ξέρει.
1: Να μπει στη φωτογραφία που θα κυκλοφορεί αύριο σε όλο τον κόσμο.
2: Το λέει κουκουρέγια, παιδιά. Κουκουρέγια, όχι κουκουρέγια. Τι είχε γίνει πέρσι με την Τζέρσι που ήταν ακριβώς ένα χρόνο πριν στον παγκόσμιο σύλλογο. Που κάθεται πιο κοντά στο πλάνο, δίπλα στο τέτοιο πάνω να το σηκώσει, τον Τζέιμς πάνω να το σηκώσει. Και του περιμένουν όλοι και λέει: Δεν φεύγω, λέει, εδώ θα κάτσω μαζί σας. Και βγήκε φωτογραφία και έκραζε όλος ο πλανήτης που ήταν σίγουρο ο Τζέιμς, αυτό το περίεργο το
1: εδώ με την σφαιρίδιο.
0: Ναι, αλλά και στην Ελλάδα γίνονται κάτι τέτοια.
2: Ναι, ρε,
0: αλλά
2: φίλε.
0: Εδώ λες ότι τουλάχιστον είναι ο πρόεδρος της ομάδας σου. Τώρα όλος είναι εκεί, διοργάνωσε μια τέτοια.
2: Έκανε σαν χάζο χαρούμενος, τον έπαιρνε από το χεράκι.
0: Ναι,
2: τον
0: να τον πάρει από εκεί.
2: Πρόεδρε, να φύγουμε. Ούτε από εκεί να πούμε. Δεν θα ανοίξει τα foreign office, έχει να πα.
0: Μιλήστε και δεν θα μα δώσει τα F35, λέει ο Τι να σου πω, άμα κρυφτεί από μένα.
2: Μπουζού που πάει χαμένη, θα έρθει η ώρα σου.
0: Τέλος πάντων. Για το φίλο που γράφει πολύ σωστά για Μπαρέζι και Πασαρέλα, είναι πριν το Μαλτίνι ή μαζί ο Μπαρέζι. Ήταν μαζί κεντρικό αμυντικό δίδυμο στη Μίλαν.
2: Μισό σκαλί πιο κάτω.
0: Λέμε όμως για μετά, γιατί λέει μετά λέει υπήρξαν και ένα δεκαριά καλύτεροι. Περιμένω του 10 καλύτερου, δεν του έχω δει.
2: Ο Ντακαρίρε ήταν.
0: Ναι, και ο Χένριξεν.
2: Ρε ναι, τα παιχτάρα σου, ένα καρύρε που σου είπα τώρα για να πει στο στούντιο κανονικά. Με αυτά που λέω.
0: Διαβάζω μηνύματα. Διαβάζω μηνύματα.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κύριε Γιώργο, μας έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε?
6: Έχω κολλήσει.
0: Έχω κολλήσει καλά. Γιατί τις έχω αγαπήσει.
1: Μια χαρά είσαι, μαγκά.
3: Μια χαρά είσαι.
0: Έλα, ρε.
2: Πήγαινε μίλα της.
3: Μας ακούς?
2: Ναι.
1: Γιώργη.
3: Εμείς ακούμε, εσύ μας ακούς?
2: Γιώργη.
0: Δεν μας ακούει. Γεια σου Γιώργο, ναι, τα λέμε, φιλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι εξαιρετικό σήμερα.
1: Ακούσε,
0: εντάξει.
2: Γιώργαρα, τι ώρα θα είναι, 6 ώρα θα πάνε, θα παρελάσουν, τι ώρα έχει το εσταντανέ?
6: Θα ξεκινήσει εκεί γύρω στις 6-6.30, θα αργήσουν αρκετά να φτάσουν εδώ πέρα στην πλατεία, γιατί είναι μια μεγάλη διαδρομή που θα κάνουν και φαντάζομαι το λεωφορείο θα πηγαίνει με 3 χιλιόμετρα από τον κόσμο που θα έχει. Επομένως, εδώ πέρα θα φτάσουν στην πλατεία γύρω στις 8.30-9. Και θα ξεκινήσει όλο το σκηνικό. Θα στείλουμε πλάνα. Θα βάλω πάλι το φίλο μου να τραβήξει. Θα τον αγκαρέψω.
1: Μην μπει μέσα όμως φυλακή, δεν μπορούμε να τον βγάλουμε από εκεί.
0: Δώσε φιλιά στο συνεπώνυμο Μπακόπουλο. Πες του, χθες έκανε φοβερή δουλειά στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Στο δεύτερο το χάσαμε, δεν τον είδαμε καν.
1: Γιώργο, να σου κάνω μια ερώτηση. Πώς έχουν αντιμετωπίσει στην Ισπανία και τα μίντια και όλα αυτά το ξύλο που φάγανε και την ώρα του αγώνα και μετά από τους Αργεντίνους?
6: Ναι, ήθελα να το πω και εγώ αυτό. Ήταν το άγχος που είχαν και πριν το παιχνίδι. Δηλαδή, λέγανε ότι ο μόνος τρόπος για να χάσει η Ισπανία, αυτά πριν το παιχνίδι τα λέγανε, ήταν να παρασυρθεί σε αυτό το παιχνίδι της Αργεντινής με τα σκληρά μαρκαρίσματα και φοβόντουσαν πόσο θα το επιτρέψει ο διαιτητής αυτό. Νομίζω ο διαιτητής ήταν καλός σε γενικές γραμμές. Και γενικά πάρα πολύ σκληρή κριτική σήμερα σε όλα τα μέσα. Δηλαδή είναι πρώτο θέμα όσα έγιναν μετά το παιχνίδι, που είναι ντροπιαστικά. Για μένα είναι αστεία τώρα αυτά που κάνανε κάποιοι παίχτες της Αργεντινής μετά το παιχνίδι. Ο Μολίνα έριξε μπουνιά στο στήθος του Ρόντρι όταν πήγαινε να πανηγυρίσει.
3: Χωρίς λόγο.
6: Ο Παρέδες έπιασε το λαιμό τον Έρεν Γκαρσία.
0: Τον Γκάβι τον χτύπησε αφού του έριξε μπουνιά ο Γκάβι.
2: Του Γκάβι αντέχει το στέρνο του.
1: Κάνε ντου στο Ρόντρι.
0: Προηγουμένως όμως ο Μολίνα χωρίς λόγο περνάει ο άλλος και τον χτυπάει. Και τον Έρεν Γκαρσία επίσης τον πιάνει από το λαιμό αυτό.
3: Εντάξει, δεν ξέρουν να χάνουν, μωρέ.
0: Ειδικά ο Παρέδες θες.
6: Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Έλα, ρε.
6: Ο βοηθός προπονητής του Σκαλόνι έριξε σφαλιάρα στον Όλμο. Έγιναν πολλά δηλαδή. Είναι άσχημες εικόνες.
3: Ναι, μωρέ, απλά μετά κλαίνε και τους λυπάσαι. Μετά βάζουν τα κλάματα. Έβαλε ο Σκαλόνι τα κλάματα σε συνέντευξη τύπου να τον λυπηθούμε το Σκαλόνι.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Ο Σκαλόνι έχω καλή απόψη.
3: Έλα τώρα.
1: Είναι σαν να απολύσει χθες ένα τελικό, μια συμμορία και του είπε: αν δεν μπορείτε να παίξετε ποδόσφαιρο, πλακώστε του και τι γίνει.
3: Τα έχουν κάνει και στο Τραχύλ εκεί στο χωριό μου.
1: Αυτό που έχει γίνει με τον Παρέδες σε τελικό Μουντιάλ. Να έχει κάνει 5 μαρκαρίσματα για κίτρινη και να έχει πάρει μία και με το ζόρι να τον κρατάνε στο παιχνίδι.
2: Και αποβλήθηκε μετά τις μάπες. Έχει φάει κοκκίνη μετά τις μάπες.
3: Α, ναι, δεν έφαγε.
2: Αν δει το φιλάδο κάτω, έχει φάει.
1: Γιατί τη ρίχνει την μπουνιά μπροστά στο διαιτητή. Έχει πει ο διαιτητής να τους χωρίσει.
2: Έχει φάει την κόκκινη.
0: Νωρίτερα, βέβαια, και ο άλλος πρέπει να πάρει κόκκινη κάρτα. Παιδιά... Με ρωτάς, ο Γκάβι σίγουρα γιατί πάει και τον χτυπάει ενώ χτύπησε τον Έρεν Γκαρσία προηγούμενος. Δεν είναι το θέμα αυτό όμως. Έχεις δίκιο. Αδίκησαν, ρε φίλε, και εμάς που είδαμε τον τελικό. Και το ποδόσφαιρο το ίδιο και τους εαυτούς τους που δεν έπαιξαν λίγο. Λέω,
2: είναι πολύ απλό. Επιλέγουν αυτή τη στρατηγική, το πάμε να τους δίνουμε. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Γιατί δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Δεν είχε χτες κουράγια η Αργεντινή να ανέβει τη σκάλα. Ήταν
1: φίλε, αλλά γίνεται το ένα. Όχι, είναι επιλογή στρατηγική. Είναι επιλογή στρατηγική. Γιατί γίνεται το 1-1 και μετά βγαίνουν μπροστά κανονικά με παίχτη λιγότερο. Και κάνουν κανονικά τρεις φάσεις. Είναι επιλογή στρατηγική.
2: Βρε αγόρι μου γλυκό, δεν μπορεί να ακολουθήσουν. Δεν έχουν εντάσει, δεν έχουν δυνάμεις. Έχουν ξεζουμιστεί από τα προηγούμενα μάτια.
1: Άλλο αυτό που κάνανε.
2: Και σου λέει, δεν έχω άλλο τρόπο. Αυτοί θα με βάλουν κάτω, θα αρχίσουν τα τριγωνομετρίες. Πάμε να δούμε.
1: 115 λεπτά αυτό το πράγμα δεν γίνεται.
2: Πουθενά. Αυτό πια επιλέξαμε.
1: Παίξε 20 λεπτά, μισή ώρα. Αυτό μπορεί
0: να γίνει. Εγώ αν ήμουν παγκόσμια πρωταθλήτρια, θα έλεγα από φιλότιμο και μόνο, θα πάω να παίξω λίγο. Θα φάω γκολ πίσω, θα το κυνηγήσω να το
2: συμφωνήσω.
0: Θα το
1: παίξω. Δεν πολλά ρίσκα.
0: Πόσα να φάει, ρε φίλε. Πόσα να φάει. Και η Γαλλία τα ίδια πράγματα έκανε, έφαγε δύο πίσω. Εντάξει, έδειξε γεια.
1: Ήταν ο Μέση και 10 πίσω που πλακώνουν.
0: Εκμεταλλεύσου λίγο τον Μέση που έχει. Βάλε και τα δύο παιχτάκια τρία που έχει ακόμα καλού. Και παίξε λίγο
2: μόνο. Βρέα τα κουράγια.
0: Δεν κουράγια. Δεν κουράγια.
3: Δεν κουράγια. Να παίζει χωρί εξτρέμ.
0: Δεν τα κουράγια.
3: Κατέβασε τέσσερα μυντικά χάφα. Τον ένα δεξιά, τον άλλον αριστερά. Τους
2: δύο. Γιατί σου λέει: άμα παίξω στα ίσα, θα με χάζει.
3: Μα μην παίξει στα ίσα, αλλά μην παίξει και έτσι.
0: Με τους 10 παίκτες το δέχομαι.
1: Μην πάρει ρίσκα από την αρχή.
3: Δηλαδή,
2: μόνο η επιλογή.
3: Όταν μια ομάδα παίζει αμυντικά.
2: Κοιτάει και την ομάδα του, δεν μπορεί, δεν ακολουθεί.
3: Όταν μια ομάδα, παίζει αμυντικά και επιλέγει τακτικά να το πάει έτσι, πρέπει να έχει και ένα πλάνο να βγάζει την μπάλα στην κόντρα επίθεση. Αυτοί δεν είχαν πλάνο να βγάλουν.
2: Μπόλον ήταν, παιδί μου, γιώμα από πίσω.
1: Το 20-0 δεν είναι, είναι επιλογή στρατηγική.
2: Εντάξει, μπόλον ήταν. Ήτανε μπόλωνη γιατί δεν είχε εντάσει, δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό αυτό. Και σου λέει θα παίξω μπόλωνη. Και πίσω και θα παίξω ελευθερία.
1: Και από το 115 μέχρι το. Για 15 λεπτά.
2: Εκείνε
1: με παίχτη λιγότερο, πώς βρήκατε.
2: Εκεί γύρισαν και οι Ισπανοί αυτοσυντήρηση το τελευταίο πεντάλεπτο πίσω να κρατήσουν μπορούσα. Γιατί λειτουργήσε αυτό. Και βγάλανε την κόντρα που ήταν για τόσο δάψα εδώ.
1: Ένα 20 λεπτό μπορούσε να βάλει το Λαουτάρο δίπλα στον Μέση να γίνει λίγο πιο επιθετική, απειλητική.
0: Μπορούσε να κάνει. Έχει κάποια ποιότητα την.
6: Ξέρω,
0: γιατί δυνάμεις, το λες δυνάμεις συνέχεια. Γιατί δεν είχαν δυνάμεις.
2: Μα φαινότανε, παιδιά, ήταν μονίμως πίσω. Ματιά. Σε όλες τις εκδικήσεις ήταν δύο κλικ πιο πίσω.
0: Περίμενε, ρε φίλε.
2: Δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν.
0: Σε ό,τι παιχνίδι. Περίμενε, Κώστα μου. Σε ό,τι παιχνίδι έχουν παίξει μέχρι τώρα έχουν κάνει ανατροπή. Και όταν έλεγες δεν έχουν δυνάμεις.
2: Τελείωσε η βενζίνη. Μέχρι εκεί ήταν. Και ο άλλος το είδε αυτό. Και εγώ δεν μπορώ να πάω να παίξω έτσι. Θα πάω να του αφήσω να πάω να παίξω.
0: Δεν ισχύει αυτό. Ήταν επιλογή του, δεν ήταν θέμα δυνάμεων. Ήταν επιλογή του. Θα παίξω ξύλο όπως είπε σωστά. Θα κάτσω πίσω κλπ. Αν ήθελε θα το έκανε. Θα τους προβλημάτιζε.
1: Και γι' αυτό κρίνεται.
0: Και γι' αυτό κρίνεται.
2: Παιδιά, δεν συμφωνώ. Δεν μπορούσαν να ανέβουν τη σκάλα χτες οι άλλοι. Φαινόταν, ήταν δύο κλικ πιο πίσω. Σαν να έπαιζε με μια ομάδα που έχει παίξει 4 μήχρονα πριν ήταν. Δεν μπορούσε.
0: Προχωράμε. Προχωράμε. Λοιπόν, έλα Γιώργο, ολοκλήρωσε. Πες τι θέλεις να πεις για να πάμε και στον Διονύση Βερβελιά που είναι πανέτοιμος από ό,τι μαθαίνω.
6: Και ένα τελευταίο. Εδώ γκρινιάζουν πολύ για το. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Για το ακυρωθέν γκολ του Νίκο Γουίλιαμς, το οποίο εγώ δεν έχω δει φάουλ όσες φορές και να δω τη φάση.
0: Δες το καλύτερα.
6: Φάουλ στο Μερίνο.
0: Αριστερό πόδι πάτημα με το αριστερό πόδι ο αμυντικός στον επιθετικό στον αμυντικό. Με το αριστερό πόδι.
1: Το πρόβλημα είναι, Γιώργο, ότι κοιτάνε όλοι ψηλά και υπάρχει πάτημα χαμηλά.
0: Υπάρχει πάτημα, φυσικά.
1: Και εγώ εκεί ψηλά κοιτάγα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα.
0: Έλα το καλοκαίρι στο Άστρος που έχουμε πει. Θα σου δείξω 2-3 κολπάκια για να μπορεί να διακρίνει.
1: Θα σε κεράσει και φαγκρί να ανοίξει το μάτι.
2: Φαγκρί.
0: Λοιπόν, για τον Κουκουρέγια που λέει ένας φίλος, δεν νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε ο κανονισμός που κλείνει το στόμα και βρίζει. Όχι. Βάζει το χέρι εδώ κακώς, καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι κάνει βλακία και το διώχνει.
3: Νομίζω ότι του δείχνει, έχει βγει, του δείχνει που έχει χτυπήσει ο Σμπέκτης.
0: Ναι, ναι. Και κάνει ο Μέση έτσι. Κάνει έτσι και του λέει για να το διεκδικήσει κόκκινη κάρτα. Δεν είναι για μένα κόκκινη κάρτα αυτό. Άλλο πράγμα είναι όταν είσαι έτσι και του λες αυτά που του λες. Λοιπόν, Κουκουρέγια τώρα εντάξει είναι τρέλα.
1: Κουκουρέγια.
0: Φίλε, γεια! Περιμένουμε εικόνα από το απογευματινό. Αυτό που θα γίνει εκεί στην Μαδρίτη. Ευχαριστώ
2: πολύ. Θέλω κουκουρέγια πολύ.
6: Ναι, ναι.
2: Κουκουκουρέγια.
6: Γεια σου, γεια σου, καλή συνέχεια.
2: Γεια σου, Γιώργο. Γεια, γεια.
0: Λοιπόν,
1: πάμε
0: να
1: χαστά.
0: Πούμε... Έλα.
1: Η πινελιά του χαστά.
0: Τι λέει.
1: Δεν είχαν τα κουκουράγια οι Αργεντίνοι.
0: Ναι. το τηλέφωνο αυτό είναι σε... το τηλέφωνο αυτό είναι για έναν από εσάς σε 4 μέρες από τώρα. Την Παρασκευή, μόλις ξημερώσει, θα είναι μια πολύ ωραία μέρα για κάποιον από εσάς. Γιατί το Mission Giveaway ολοκληρώνεται για αυτή τη σεζόν και δίνουμε μέσω τη Sky Telecom. Και μέσω αυτής της διαδικασίας που βλέπετε, ένα τηλέφωνο iPhone 17, Mist Blue. Follow 3 λογαριασμού Sky Telecom Αθλητικό Action 24, like στο post και mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. Κλήρωση με τη Μαριάννα. Πολλοί κόσμος ήδη, πάνω από 5.000 είμαστε. Παρακαλώ, κάνα like, κάνω τώρα εγώ και κάντε κι εσείς τη συνέχεια. Νομίζω πως να θέσουμε ένα όριο σήμερα. 1.300 είναι καλά.
1: Ναι, ναι.
2: 1.400.
0: Είσαι.
2: 400. Έχω απαιτήσει από την ομάδα.
0: Okay.
2: Απαιτήσει από την ομάδα ψηλές.
0: Λοιπόν, ναι, θα έχουμε βερβελέ τώρα σε πολύ λίγο. Να θυμίσω λίγο και την Sky Telecom, λέω. Να θυμίσω λίγο και την Elabet, τη χορηγό μας εταιρεία που βρίσκεται μαζί μας. Όπως και χθες το βράδυ ήταν στο Athletico by Night, έτσι και σήμερα στο Back to Back, σε μία από τις τελευταίες εκπομπές της σεζόν. Η Elabet είναι εδώ, στερηγμά μας και παραμένει μαζί μας 3 με 5 καθημερινά. Ενημέρωση θέλω όταν έχετε τον κύριο Βερβελέ. Λοιπόν. Κάτι άλλο που θέλετε να σχολιάσουμε από τα χθεσινά.
2: Για την κούραση πάντως, γιατί ναι. Το σχολιάσει και ένας φίλος εδώ και έχει δίκιο, γιατί δεν πρόλαβα να το πω. Έχει παίξει άλλες δύο παρατάσεις και ο μέσος όρος ηλικίας είναι γερασμένο.
0: Δεν πήγε στο 70 όμως και να κουραστεί.
2: Μα δεν είχε,
0: ξεκίνησε και έπαιξε έτσι. Παιδιά, θα παίξω ξύλο.
2: Και πήγε μια μέρα λιγότερη ξεκούραση
1: κάποια
2: από την Ισπανία.
1: Κάποια στιγμή.
2: Δεν μπορούσε. Ρε παιδιά, ξέρει καλύτερα από εμάς που θα παίξω ο προπονητής και βλέπει ότι η ομάδα μου αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ανέβει τη σκάλα. Είναι κλασμένο.
1: Δεν το έπαιξε. Δεν το έπαιξε το μάτς. Δεν το έπαιξε. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Θα συνεχίσει πολύ ακόμα.
2: Τι.
0: Τίποτα. Δεν έχει παρατηρήσει τίποτα. Δεν έχει πει τίποτα.
2: Περίεργο.
0: Άκου, να σου πω τώρα κάτι. Ξεκινάς και παίζεις αν έχεις ένα πλάνο. Και όταν αλλάξει η ιστορία και δεις αυτό που λες, ότι συμβαίνει, που το πιστεύω θα συμβεί κάποια στιγμή, ειδικά με την άλλη που κυκλοφορεί την μπάλα, θα κάνεις τις αλλαγές σου.
2: Έχει άλλους. 2-0 θα κάνεις ήδη.
0: Άκουμε λίγο.
2: Μα θα κάνεις 2-0 ήδη.
1: Πού ήδη, τι ήδη.
0: Θα δούμε. Μπορεί να βάλει και
2: ένα γκολ. Αν επιλέξω να παίξω στα ίσα. Πάμε. Ή τέλος πάντων να παίξω κάτι.
1: Αρχή, αγόρι μου.
2: Και μετά.
1: Αφού βλέπεις ότι δεν
2: αντέχεις.
1: Πήγαινε το 70 και μετά στο 70 πάρε τα ρίσκα σου να αξιοποιήσει και το Μέση.
3: Δεν γίνεται να πας 120 λεπτά έτσι, κάποια
1: γίνεται,
3: στιγμή θα φας γκολ.
1: Δεν γίνεται αυτό.
3: Κάποια στιγμή θα φας γκολ.
2: Δεν είπα ότι είναι σωστό. Προσπαθώ να εξηγήσω γιατί το έκανε αυτό. Γιατί δεν ήξερε.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Ο Σκαλόνι το έκανε με την Αγγλία, αλλά σε ρόλο θήτη. Η Αγγλία έκατσε στην άμυνα από τη στιγμή που βάλει τον γκολ, στο 52-55 και μετά, και λέγαμε όλοι κάποια στιγμή το φας. Ρε Σκαλόνι. Πιστό κάνεις εσύ της Αγγλίας. Που ήταν και μια ομάδα που μπορούσε να αμυνθείς ως και καλύτερα, ναι. Εγώ αλλά πας ερευνητός, αυτή είναι η δική μου άποψη. Πας και το κάνεις για ένα ολόκληρο παιχνίδι. Δεν σου λέω από το στιγμή που μείνες με 10 παίκτες. Εκεί ίσως έχει μια λογική, εγώ σου λέω. Αν και εκεί σε τιμώρησε, γιατί έφαγες τον γκολ στο ξεκίνημα της παράτασης στη δεύτερη μήχρονο.
2: Επίσης έχει χάσει τα δύο στόπερ του τραυματίες.
0: Τραυματίες, σωστά. Αναγκαστικές αλλαγές και δύο.
2: Αναγκαστικά και τα δύο στόπερ.
0: Παίζουν ρόλο αυτά οι μη λεπτομέρειες. Αλλά δεν διεκδίκησε κιόλας. Να πούμε ρε παιδί μου, τι άτυχε που ήταν έργο.
1: Για το γαμό τώρα, παίξε. Ναι,
2: θα ήταν σκάνδαλο να πάει 0-0 πέναλτι και να πιάσει 3 ο Μαρτίνες και το σκοτώσει.
0: Και εγώ ήθελα να το πάρει Αργεντινή. Λόγω μέσα έτσι. Και εσύ ήθελε, φαντάζομαι. Αλλά δεν έπαιξε.
2: Θα ήταν σκάνδαλο. Αλλά εξηγώ γιατί όντω παιδιά ο προπονητή ξέρει καλύτερα πώ είναι ο καθένα. Ξέρει πώς είναι ο Μυρότσος ο παίχτης του προπονητής. Ναι. Άμα ο Μυρότσος δεν μπορεί να ανέβει τη σκάλα, πρέπει να βρω πώς θα το καλύψω αυτό.
0: Τέλος πάντων, το καταλαβαίνω. Βερβελές, εδώ. Άλλος ήταν.
2: Γεια, Ζωνής.
1: Χαίρετε.
0: Τι κάνεις.
7: Πώς είμαστε, τι κάνουμε.
0: Καλά, σχολιάζουμε εκεί τον τελικό. Είδες καθόλου χθες.
7: Είδα, ρε φίλε. Δεν έχασα στιγμή.
0: Πώς σου φάνηκε.
7: Εσάς δεν είδα.

0: Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε, Διονύση μου, σε αυτή την ηλικία, αν μας πέφτει ή όχι η μπάλα. Οπότε δεν χρειάστηκε να ξανακάνουμε τίποτα άλλο. Παίξαμε το ριλάκι πολύ φυσικά.
1: Έχουμε εδώ στα διαπιστευτήριά μας χρόνια.
0: Πολλά χρόνια τώρα. Προχωράμε. Λοιπόν.
1: Γατάκια.
0: Γατάκια. Πάμε. Κύριε Βερβελέ.
2: Όχι, ρε, πήρα αφορμή το σχόλιο ενός που γράφει του Τάσου να πας για Πινέδα στην ΑΕΚ, φίλε. Γι' αυτό και λέω, άμα δουν αυτό το βίντεο ριμπάλτα, θα τον κόψουμε το καλημέρα.
0: Όσοι είναι πιστοί οι φίλοι της εκπομπής, τα βλέπουν κάθε μέρα. Ας γυρίσουν προκαλώ σήμερα την εκπομπή στο ξεκίνημά της, να δουν τι κάνουμε.
1: Ποιος να πάει για Πινέδα?
0: Εγώ, αντί Πινέδα.
1: Δεν μπορεί να κάνει τα πράγματα που είναι
0: εδώ. Όχι, όχι.
1: Δεν μπορεί να κάνει τα πράγματα να συμβαίνουν. Δεν μπορεί να κάνει τα πράγματα να συμβαίνουν.
0: Γιώβιτς, ναι. Γιώβιτς, ναι. Γιώβιτς, ναι. Κύριε Βερβελέ, σχόλιο αν θες για το θέση. Ναι, αυτή είναι η θέση μου. Τι.
1: Α, ω θέση.
0: Ναι, ω τι. Τι θες, ω κιλά.
1: Τα ποιοτικά χαρτιά.
0: Έχει αδυνατήσει αυτό. Εγώ έχω πάρει. Διονύση.
1: Δεν μιλάω.
0: Δεν μιλάω, λέει άλλο. Πε μου για το τι συμβαίνει στο μυαλό σου τώρα βλέποντα το χθεσινό μάτς. Κουράστηκε που το είδε και μόνο. Τι.
2: Όχι, φίλε, ας είμαι ειλικρινής. Είχα πάει σε ένα φίλο μου και τον Αχιλέα στον πύργο. Πήγε ένα ωραίο μπάρμπεκιου. Το παιδί είχε φτιάξει από χοιρινό, μοσχάρι, γουρνοπούλες, τυρόπιτες, τρομερή παρέα εκεί. Μην κάνουμε τώρα και διαφήμιση με ανθρακτικό αναψυκτικά. Χαλαρή, με τα παιδιά μας μαζί όλοι να πούμε. Παίζανε σαν κήπο εκεί τα παιδιά.
0: Ωραίο. Πιστή,
2: αλλά περισσότερο αναλωθήκαμε στην κουβέντα, δηλαδή περισσότερο συζητάγαμε για Ολυμπιακό και την επόμενη μέρα παρά να σούμε ειλικρινείς για το τελικό που είδαμε. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν ένα κακό παιχνίδι, αλλά θα ήταν και αδικία. Εκτιμώ και βάσει των αριθμών που καταγράφηκαν στις τελικές, δηλαδή είναι σοκαριστικοί οι αριθμοί για τέτοιου επίπεδου αγώνα, να μην το πάρει η Ισπανία. Έτσι. Ναι. Και αν το βάλουμε κάτω, νομίζω ότι ήταν η πιο σετ ομάδα από την αρχή της διοργάνωσης. Δηλαδή, έδειξε τη μεγαλύτερη σταθερότητα, τη μεγαλύτερη συνέπεια και στα δύσκολα και κατάφερε δίκαια να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο. Εντάξει, μεγάλη σχολή. Νομίζω ότι πολλοί έχουμε προσπαθήσει να τη μιμηθούμε ενώ παίρνοντας παίκτες, προπονητές από την Ισπανία. Το από και πέρα, τα είπα Παπαγιώργιου εξαιρετικά, το παρακολουθώ το παιδί. Social τα πάντα όλα. Τρομερός, Γιώργος Παπαγιώργιου, μια φοβερή ανακάλυψη στο Αθλέτικο. Νομίζω ότι στο ένα χρόνο Αθλέτικο είναι από τα 5 πρόσωπα τα οποία είναι στα κέρδη του site και του
1: πέντε,
2: κανάλι.
1: Ένα από τα πέντε.
0: Ποιος άλλος? Ναι.
1: Οι άλλοι τέσσερις ποιοι είναι?
2: Εντάξει, νομίζω σίγουρα ο δεύτερος είμαι εγώ. Ήθελα να αξιολογήσω, αλλά είναι τέτοιο.
1: Εντάξει, ρε φίλε, εσένα σε πήραμε σαν φίρμα, ήσουν φτασμένος.
3: Φτασμένος.
2: Τρίτος νομίζω είναι ο Μπακόπουλος που από Φουστάνος εκεί άλλαξε. Και...
1: Μπακόπουλος το παραδέχεται και ο ίδιος και προς τιμήν του.
2: Λοιπόν, ναι. Τους άλλους δύο...
0: Ναι. Ποιους βάζεις?
2: Δεν θέλω να τους, πω τώρα.
0: Ντατσόπουλος.
2: Δεν θέλω να χαλάσω τους καρδιά. Βάζω τον Ντατσόπουλος. Ο Ντατσόπουλος είναι ντροπή να μπαίνει σε την...
1: Θανάση Ασπρούλια που επέστρεψε στη δημοσιογραφία μέσω Αθλέτικο βάζεις?
2: Τι είχε να αποδείξει τίποτα ο Θανάσης, ρε φίλε?
1: Ρωτάω, ρε φίλε, όμως επειδή ήταν χρόνια
2: στα πέντε, θα μπορούσε να είναι το γεγονός ότι από την ώρα που φεύγεις από την εκπομπή του μπάσκετ παίρνει τα πάνω της. Αυτό δεν μπορούσαμε να το επισημάνουμε, αδερφέ μου.
1: Από την ώρα που έφυγα εγώ από την εκπομπή του μπάσκετ. Όχι, σταθερά την άφησα.
2: Απογειώθηκε. Απογειώθηκε η εκπομπή.
1: Ναι, απογειώθηκε, αλλά την είχα σε ένα καλό επίπεδο.
0: Την κρατούσε στα δύσκολα.
1: Καλά, δεν βλέπανε για μένα, για τον Μπουρούση βλέπανε.
0: Μπορεί να το πει κι αλλιώς όμως. Την έστρωσε την εκπομπή και έφυγε μετά.
2: Εγώ πιστεύω ότι το ψωμί όλο είναι το δέντρο που ξεκινάει από τον Ιωάννου και μετά κοιτάζουν πιο πολύ τις αντιδράσεις και του Μπουρούση και του Ασπρούλια. Και αυτή είναι η εξήγηση. Δηλαδή, και εγώ για αυτό το λόγο πολλές φορές βλέπει τον Ιωάννη, γιατί ξέρει, είναι και θέμα. Έχω βρει ένα ωραίο εργαλείο, να ξέρετε, που είναι ηλεκτρονική πηξίδα με αντίστροφη μέτρηση για αυτά που βάζουν στα μάτια της κουζίνας οι νοικοκυρές. Και χτυπάει, δηλαδή, μπορεί να το κάνει, του ορίζει το χρόνο, λες 5 λεπτά, μίλα. Πάπ και ξεκινάει και μετράει. Θα το κάνω δώρο. Εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να λέμε για μεταγραφές και για όλα τα υπόλοιπα.
1: Θα πω ένα μπράβο στον εαυτό μου.
0: Και χτίσιμο ομάδα.
1: Μεγάλε Διονυσάρα!
2: Αγραβάνεις, ρε, Και φόρμουλα μ' αρέσει. Και εκπομπή για τη φόρμουλα μ' αρέσει.
1: Φίλε, τρομερός αγραβάνεις την εκπομπή με τη φόρμουλα.
3: Δεν το προλάβα, θες, είχα δει την πρώτη φορά.
1: Τρομερός.
0: Μπράβο και από εμάς.
2: Μπράβο. Και τα άλλα παιδιά, εξαιρετικά.
1: Όλοι.
3: Είμαστε Βερόνικα team, εμείς.
1: Εμείς είμαστε team Βερόνικα, ναι.
0: Πάμε τώρα. Πριν πούμε λέω για μεταγραφικά και στήσιμο ομάδας κλπ. Πριν μιλήσει ο Διονύσης για τον Ολυμπιακό. Κύριος Καπετανάκος για την ΑΕΚ, κύριος Γουλής για τον Παναθηναϊκό.

0: κλπ. Κλπ. Θα πω το εξής. Πάω στα του Αστέρα για να καταλάβετε πόση τρέλα υπάρχει στον κόσμο και πόση τοξικότητα. Βλέποντας κάτι, θεωρούν ότι ξέρουν πάντα καλύτερα αυτοί. Δηλαδή, ακούω σε κουβέντες καφενιακές τώρα επίπεδο. Τώρα δεν λέω ότι το είπε κάποια επίσημα χείλη. Στην Τρίπολη. Που είναι, είμαστε μια ομάδα που πέρσι δεν πήγαμε καλά.
1: Το Σάββατο να κουρευτεί.
0: Ο Πύχης έμεινε και λίγο. Ο Πύχης ήταν πολύ χαμηλά.
2: Και σε μου έλεγε, πρόεδρε.
0: Άκουμε λίγο.
2: Για πες.
0: Ο Πύχης ήταν πολύ χαμηλά.
2: Ναι.
0: Αλήθεια. Έτσι κι αλλιώς λέγαμε ότι λείπουν μερικά πράγματα. Τα αλλάζει όλα λοιπόν φέτος η ιδιοκτησία εκεί.
2: Ναι.
0: Και βάζει ανθρώπους που είναι πραγματικά πολύ κοντά στο ποδόσφαιρο.
2: Mm-hmm.
0: Άνθρωποι δηλαδή που τους έχει τσεκάρει. Τσαμπούρης έχει στήσει ομάδες. Ο Μπαράλες ξέρουμε τι είναι. Ο Μαυρογεννίδης.
2: Είναι Τρίπολη ο Μπαράλες.
0: Ο Κοντοές ξέρουμε τι είναι.
2: Έχουν παίξει κιόλας. Ο Μπαράλες ξέρει τι είναι Τρίπολη.
0: Και ενώ όλο το καλοκαίρι λέμε ρε. Όντως θα έρθει ο Κότσιρας πίσω, θα αφήσει τον Παναθηναϊκό, θα φύγει από τον Παναθηναϊκό μάλλον. Δεν θα πάει στον Άρη, θα πάει στον Όφη.
2: Ναι.
0: Έρχεται στον Αστέρα, λέει, ο Κότσιρας λέμε στην αρχή. Σιγά μην έρθει ο Κουρμπέλης, ρε παιδιά. Θα έρθει ο Κουρμπέλης, λέει. Δεν θα πάρει τα 2 εκατομμύρια εκεί που είναι έξω.
2: Μητσάρας.
0: Θα έρθει πάλι, θα γυρίσει στον Αστέρα και όλα.
2: Ήρθε ο Μιτσάρας.
0: Ήρθε ο Μιτσάρας.
2: Και που ήταν έξω του τη βάρα και δεν το αρέσει έξω.
0: Ναι. Λένε τώρα, ξέρω εγώ, κάποιοι και στο καφενείο που είναι. Σε κάτι καφενεία τώρα. Τα λέω εγώ, τα ξέρω τώρα. Ο Βερβελές έχει πέρασει από εκείνα τα καφενεία. Μεγάλη ηλικία. 32-33. Πήραμε όλη τη γερουσία. Τι κάνουμε. Αλμύρας. Ο Αστέρας έχει σκοπό να πουλάει παίκτες. Δεν το κάνει τελευταία χρόνια, λέει. Κάτι πρόβλημα υπάρχει με τις ακαδημίες αυτά. Έρχεται η πρόταση, ένα ακόμα τόσο, Τζουγκάρντεν, τον δίνει. Δώσαμε τον παιχτάρα. Πώς θα πάμε,
2: φέτος. Εντάξει, ναι, αυτό, αν ο άλλος θέλει να γκρινιάξει, γκρινιάζει.
0: Έχω κι άλλα.
2: Πάντα βρίσκουν.
0: Έχω κι άλλα. Αντωνόπουλο. Άπειρος, τι τον κρατήσαμε, λέει τώρα.
2: Μέχρι
0: ενώ πριν λέγανε ευκαιρία στον Αντωνόπουλο πρέπει.
2: Πήγε καλά την ομάδα. Δεν γκρινιάζουν, ρε Βασίλη. Πάντα
0: λέω. Θέλω να πω, μην απογοητεύεστε όλοι εσείς που κάνετε και ρεπορτάζ μεγαλύτερων ομάδων από τον Αστέρα και ακούτε ότι ο ένας βρίζει γιατί έγινε αυτό έτσι ή γιατί έγινε αυτό αλλιώς. Εδώ τα ακούμε στην Τρίπολη αυτά. Σε καφενειακό επίπεδο, σε καφενειακό. Φαντάσου τι γίνεται. Σε Ολυμπιακό, σε Παναθηναϊκό, σε ΑΕΚ, με αφορμή τη χθεσινή κουβέντα με τον Τάσο
2: ναι.
0: Και για έναν παίκτη που μας αποκάλυψε, θες μας είπες ότι η ΑΕΚ κινείται και ενδιαφέρεται. Και μάλλον. Έλεγαν όλοι, δεν είναι, δεν το ξέρει. Μα δεν το ξέρουν κάποιοι. Δεν τον έχουν δει να φοράει φανέλα ομάδας.
1: Θες να σου μεταφέρω, να σου θυμίσω τα σχόλια το 22 όταν ακούστηκε το όνομα του Πινέδα.
0: Είμαι βέβαιος.
1: Κομμένος από τη Θέλτα.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Ότι πάνω του θα στηριχτεί η ΑΕΚ. Το 22 έτσι όπως ήταν η ΑΕΚ. Που είχε αποκλειστεί από την Ευρώπη την προηγούμενη σεζόν. Ό,τι και να φέρνες, το 22 φέραμε το Βίντα, φέραμε το Μουκουντή. Ο Μουκουντή ήταν το στόπερ της Σεντ Ετιέν που είχε πέσει κατηγορία και είχε δεχθεί 80 γκολ στο πρωτάθλημα. Ναι. Ήταν ο βασικός στόπερ.
2: Καλώς.
0: Σωστό.
1: Και τον πήρε ΑΕΚ. Μουκουντή Βίντα. Βίντα ως παλέμαχο τότε και είναι ακόμα στην ΑΕΚ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, με αφορμή αυτό το λέω. Οπότε πάμε τώρα, αφού έκανα τον πρόλογο μου και για την Αλμύρα, ναι, έχει πάρει και ποσοστό μεταπόλησης. Έχει κάνει πολύ καλό ντύλο Αστέρας εκεί, όντως. Πάμε στον κύριο Βερβέλη να ξεκινήσει τα του Ολυμπιακού. Γιατί και εκεί υπάρχει συζήτηση μεγάλη, έχει ξεκινήσει για διάφορες επιλογές.
3: Ναι, νομίζω ότι θα αρχίσουμε πρώτα από την κλήρωση. Είναι το σημαντικό νέο, νομίζω μια καλή κλήρωση για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, επειδή θα μπορούσε να πέσει και με την Union Saint-Gilloise, για παράδειγμα, μια νομίζω πολύ καλύτερη ομάδα από την Nijmegen. Nijmegen είναι μια ομάδα σχετικά άπειρη στην Ευρώπη, έχει πάρα πολλά χρόνια να παίξει στην Ευρώπη. Είναι μια ομάδα που ο Ολυμπιακός για την ιστορία, για όσους δεν το έχουν παρατηρήσει, είχε παίξει μαζί της φιλικό τη χρονιά που πήρε το conference μετά τον Ιούλιο. Τότε την είχε κερδίσει 2-0 με ένα γκολ του Ζέλσον και ένα του Μασούρα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του τότε στην Ολλανδία. Πέρυσι ουσιαστικά βρήκε ένα κενό με την πορεία του Άγιαξ στο πρωτάθλημα. Είδε τρύπα και μπήκε δηλαδή για να είναι σε αυτή τη φάση των προκριματικών του Champions League. Αλλά...
0: Πέρασε Άγιαξ, πέρασε και Τβέντε. Πέρασε δύο καλές ομάδες ναι. Παραδοσιακά και πήγε τρίτη θέση για να πάει προκριματικά.
3: Ανακοίνωσε πριν από λίγο την απόκτηση του Εμρέ Μορ για όσοι θυμούνται
2: Οπα.
3: Που είχε περάσει και από τον Ολυμπιακό ένα φεγγάρι. Ναι, ναι. Και λένε μάλιστα ότι μπορεί να πάρει και τον Τάντιτς. Τον Ντούσαν Τάντιτς, ο οποίος
2: ψάχνει. Παίζει μπάλα ακόμα Τάντιτς.
3: Πρωτάθλημα.
1: Τουρκία δεν ήταν.
3: Παίζει μπάλα ακόμα, ναι, δεν τον έκοψε.
2: Τι λέτε.
3: Λοιπόν, και. Ναι, φεύγει από τη Σαουδική Αραβία που είχε πάει τελευταία. Το είχε ανακοινώσει εδώ και πάνω από ένα μήνα, νομίζω. Και παίζει πολύ έντονα για την Nijmegen. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι ο κανονικός Ολυμπιακός. Δηλαδή θα πρέπει να είναι κακό σε δύο παιχνίδια για να μείνει έξω από αυτήν την Nijmegen και δεν θα διστάσω να το πω. Δεν μπορεί να λες ότι ο Ολυμπιακός που είναι δύο χρόνια έχει πάρει το conference πέρσι, κοίταξε στα μάτια ομάδες ψηλού επίπεδου στο Champions League και να λες ότι θα πάω στο 50-50 με την Nijmegen. Είναι φαβορή ο Ολυμπιακός. Και εμένα λέει θα είναι αποτυχία αν αποκλειστεί από την Ολλανδική ομάδα. Και επειδή είμαι από αυτούς που έχω γκρινιάξει το τελευταίο διάστημα ακόμη και για το ρόστερ, πιστεύω δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός ακόμη και με το ρόστερ που έχει τώρα δηλαδή, ότι αυτή την ομάδα την περνάει. Τώρα το μετά είναι μια άλλη ιστορία. Εκεί που είναι, αν πρώτα ο Θεός πάνε όλα καλά, που υπάρχουν τα ζευγαρέματα. Με τον Ολυμπιακό να παίζει με μία από τη Σπάρτα Πράγας ή Λιόν και ο Νιόν ή Μπόντο Γκλίμπτ που βγήκαν τα δύο ζευγάρια. Έτσι, αυτές οι δύο που θα προκριθούν δηλαδή από αυτά τα δύο ζευγάρια θα είναι υποψήφιοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στα play-off για το Champions League. Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερες ομάδες και οι τέσσερις από την Νάιμεγγεν. Οπότε ο Ολυμπιακός αυτό που έχει να κάνει είναι βήμα-βήμα. Πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, δεύτερο παιχνίδι στην Ολλανδία. Εκτιμώ ότι θα πάνε όλα καλά. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά, γιατί έχουμε επισημάνει ότι αν στραβώσει η κατάσταση με το καλημέρα για τον Ολυμπιακό θα είναι ό,τι χειρότερο. Και ειδικά σε μια φάση που ανέφερες και εσύ, που η γκρίνια δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό το καλοκαίρι, όπως φαίνεται, αλλά για την οποία είμαι έτοιμος να εξηγήσουμε διάφορα κεφάλαια παρακάτω και πιο ωραία στον κόσμο.
1: Πότε είναι το πρώτο μάτς?
3: Νομίζω το πρώτο. 4-5, περιμένουμε τον ορισμό της ημερομηνίας. Το δεύτερο είναι σίγουρα 11, γιατί έχει μετά και το Super Cup, που είναι εκεί το Ευρωπαϊκό Super Cup. Και...
1: Super Cup ξεχάσαμε.
3: Ναι.
1: σε τι βαθμό περιμένεις να είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός στο πρώτο μάτς? Όχι έτοιμο, τα λάθος. Γεμάτο, πιο γεμάτος.
3: Εντάξει, δεν, κοίτα, δεν είναι, είναι πολύ...
1: Εννοώ για μεταγραφικό σχεδιασμό, αυτό εννοώ. Έχουν στοχεύσει εκεί.
3: Εντάξει, έχει έρθει και ο Ρόκα, δηλαδή δεν ξέρω. Με το οχτάρι είναι το θέμα, δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει άμεσα να βρει το οχτάρι. Και βλέπετε ότι, επειδή το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, όταν είχαμε και το Σπύρο στο παράθυρο με τα στοιχήματα και τα διλήμματα από την Ολλανδία και την προετοιμασία του Ολυμπιακού, σε ποιον τέθηκε ήδη εκτός, με τον τραυματισμό από το φιλικό. Ο Ντάνι Γκαρθία έχει μπει. Περιμένουμε να δούμε, δηλαδή δεν έχει πολλές επιλογές στα χαφ του Ολυμπιακού. Έτσι όπως το πάει, δεν θα είναι και παράλογο να έρθει να παίξει πίσω τη σκηνή. Για την ιστορία, το Σπύρο θα τον βγάλετε μετά ή πότε θα βγει ο Σπύρος?
0: Τώρα σε λιγάκι, χθες τον βγάλαμε, δεν πήγε πολύ καλά, να ξέρεις.
3: Να μας πει που έπαιξε ο Φορτούνης, γι' αυτό λέω ρε φίλε.
0: Τι ήξερα να πει
3: στο 10 προχθές, γι' αυτό. Τι? Να μας πει που έπαιξε ο Φορτούνης, γιατί μας έλεγε να τα πούμε τη Δευτέρα, γι' αυτό.
0: Το τη φυλά στη γωνία, ε.
1: Πού έπαιξε?
3: Ότι δεν θα παίζει τα άκρα. Τον είδε δεκαράκι.
2: Αριστεράκι στο 10 ήταν ο Τσικίνιο.
0: Είσαι αλυτάμπορα. Χθες πέρασε μια δύσκολη βραδιά. Είχε βγάλει και ρεπορτάζ. Είχαμε ωραία.
1: Άμα δεις πώς βγήκε ο Σπύρος,
0: τη σύνδεση,
1: Διονύση, το τελευταίο πράγμα που θα σε απασχολεί είναι πού παίζει ο Φορτούνης.
0: Ή θα βρεις λογική σε αυτά που έλεγε ο Φορτούνη.
1: Θα τα δέσεις.
2: Η καλύτερη σύνδεση ever.
1: Ναι.
0: Έχετε χάσει τώρα, εντάξει. Βάλτε να δείτε όσοι δεν έχετε δει χθες στο Σπύρο.
2: Ναι. Δεν είναι για λόγια.
0: Δεν περιγράφεται.
3: Από κακόφισο βγήκε.
2: Όχι.
0: Κοντά είσαι, αλλά όχι.
3: Ανάβαν τίποτα φάρι πίσω, κάτι λιμάνια και τέτοια.
0: Όχι. Θα δεις. Είχε και κάμερα μαν προσωπικό.
2: Φώναζε, Τζιοβάνι, έλα εδώ, μη δείχνεις από εδώ, ρε, δείξε εκεί.
1: Ξεκινάμε, Διονύση, ότι ο Φάνης που ήταν εδώ κάποια στιγμή λέει στο μάτς, παιδιά, βλέπω τον Μπελέ.
0: Έβλεπε Μπελέ.
1: Ξεκινάμε από εκεί. Μετά ο Σπύρος λέει, Τζιοβάνι, έλα από εδώ. Οράματα βλέπω.
2: Τι υπάρχει, ρε φίλε.
0: Όλη η Βραζιλία.
2: Τι είναι, την πυθία έκανε, πενάγανε οι καπνοί από μπροστά.
0: Λοιπόν, ωραία. Θα μας πεις λίγο, Σπύρος, για αυτά που λες, αλλά παίζουμε εσύ πρώτα απ' όλα τι είδες και τι βλέπεις για ενίσχυση για επόμενες κινήσεις.
3: Κοίτα, το θέμα επόμενων κινήσεων, ουσιαστικά μέσα στο Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι στα δικά μου μάτια τουλάχιστον δεν έχει αλλάξει πολύ η ατζέντα. Το λέω γιατί ουσιαστικά από το ρεπορτάζ έχει βγει όσο. Δεν είναι θέμα. Πάντα λίγο για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή από την αρχή μου είναι επιφυλακτικός. Στη λογική του μου φαίνεται και δύσκολη η απόκτησή του. Ο οποίος παρεπτόντως χθες στο φιλικό της Σεβίλης εκεί που έχασε, αποβλήθηκε και όλα, πέταξε μια κλώτσε την μπάλα στο βοηθό διαιτητή, είχε νεύρα. Ολυμπιακός έχουμε πει. Δηλαδή πρέπει ο κόσμος να καταλάβει πρέπει 2-3 πράγματα γιατί προσπαθούμε καθημερινά να τα εξηγούμε και νομίζω ότι κάνουμε κάποιες τρίπλες επικοινωνιακού χαρακτήρα ή βάζουμε πλάτη σε οτιδήποτε άλλο. Σε έχω πει την άποψη του Μεντιλίμπαρ ότι αν δεν φεύγει παίχτης δεν θα έρχεται άλλος ή δεν θα φύγει παίχτης αν δεν έρθει άλλος. Και εδώ υπάρχουν δύο πλευρές του νομίσματος. Η μία έχει να κάνει με τον τερματοφύλακα, το κεφάλαιο Τζολάκη, το οποίο το αναλύσουμε εδώ τώρα σε λίγο. Και η άλλη έχει να κάνει με το αριστερό μπακ. Εγώ βλέπω και τον Μπρούντο και τον Ορτέγκα στην προετοιμασία. Μα καταλάβω πόσο ο Ολυμπιακός θα πάει να φορέσει ένα τρίτο μπακ χωρίς να φύγει ένας άλλος μπακ. Σας έχω κάνει την εκτίμηση ότι θα μου τεράστια έκπληξη στα προκριματικά αν παίξει ο Ολυμπιακός με άλλο αριστερό μπακ. Ίσως γιατί ο Ολυμπιακός να προσπαθεί να παίξει το χαρτί το οποίο λέγεται Γιαννούλης. Μπορεί να έχει διαψεύσει, αλλά όσο δεν τελειώνει η ιστορία και δεν ξέρει κανείς που θα πάει το έργο με την Augsburg και τι θα αποφασίσει, αν και ο Γερμανικός Σύλλογος δηλαδή επιμείνει ότι 5 ακατέβατα, ή θα αναγκαστεί να τα δώσει ο ΠΑΟΚ στο τέλος, να πάει εκεί που ήταν η πρώτη επιλογή του ποδοσφαιριστή, ή θα μπορέσει ενδεχομένως να αναθερμαθεί το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι και ο πρώτος και ο τελευταίος μπακ στον κόσμο. Σίγουρα εξυπηρετεί το γεγονός ότι είναι Έλληνας. Πολλοί μπορεί να προταθούν, αλλά το βασικό είναι ότι δεν βλέπω και πολύ εύκολη εγώ την παραχώρηση του Ορτέγκα στη River. Σε έχω πει τη σενάρια. Δεν είναι ούτε για βασικός. Έτσι έχει αριστερό μπακ η River και όλο το κόνσεπτ κειμενόταν στο να πάει δανεικός με οψιόν αγοράς και όλα αυτά. Δεν ξέρω, λέει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν είναι ορτέγκα να παίξει που με τη Λίμπαρ θέλει να τον ξεφορτωθεί. Είτε αρέσει, είτε δεν αρέσει. Μπορεί στον κόσμο του Ολυμπιακού δεν ξέρω, να κουράσει και να τον βλέπει. Να θεωρεί ότι είναι μη εξελίξιμος, ότι μπορεί να δώσει συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Μεντελίμπαρ προσπαθεί να πορευτεί με τα συγκεκριμένα πράγματα από το να πάει με κάτι άλλο που δεν του αρέσει.
0: Περίμενε να ρωτήσω κάτι. Για τον Γιαννούλη κινήθηκε ο Ολυμπιακός, γιατί είναι Έλληνας και αυτό σημαίνει να πάει για τα αρκετά πράγματα. Απ' την άλλη.
3: Και είναι και καλός παίκτης.
0: Είναι και καλός παίκτης. Συμφωνώ. Όμως κινήθηκε έχοντας δύο μπακ. Δεν περίμενε να φύγει κάποιος για να πάει για τον Γιαννούλη. Το λέω καλά. Είπε θα τον πουλήσω κάποια στιγμή.
3: Ναι, ήταν πολύ νωρίς, δεν είχε αρχίσει προετοιμασία.
0: Ήταν νωρίς.
3: Δεν είχε αρχίσει προετοιμασία όταν ξεκίνησε η ιστορία. Δεν είχε αρχίσει προετοιμασία. Γιατί προφανώς ότι ο Ολυμπιακός θα βρει και λύση. Δηλαδή στη χειρότερη λύση θα βρεθεί. Δεν λέω ότι δεν θα έρθει αριστερό μπακ. Η άποψη του Ολυμπιακού έχω πει από την αρχή είναι να φρεσκαριστεί λίγο στην αριστερή του πλευρά. Δηλαδή μπορεί να τελειώσει προετοιμασία και να πει τον Μπρούνο στο τέλος ότι ξέρει κάτι, δεν είμαι ευχαριστημένος. Μήπως να πας κάπου αλλού να συνεχίσεις. Πάει δανεικός, είναι διαφορετικό αυτό το κομμάτι. Άλλο να βάλεις στο μυαλό σου ότι φέτος το καλοκαίρι θα απολυθεί ο Ορτέγκα, φέρει προτάσεις. Εγώ δεν βλέπω τις προτάσεις που περιμέναμε. Κάποια στιγμή πριν αρχίσει η προετοιμασία, ο ίδιος ο Ορτέγκα ανέβασε και στα social μια φωτογραφία με το γραφείο εκεί των ατζέντιδων του. Πολλοί νόμιζαν ότι από εκεί έρχονται εξελίξεις άμεσα. Ακούγαμε για μια Ουντινέζη η οποία δεν έχει έρθει ποτέ με 8 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό. Αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας και να λέμε το τι γίνεται στον κόσμο. Δηλαδή, στο πλαίσιο τη πληροφόρηση που μπορεί να. Τις καλύτερες δυνατές πληροφορίες μπορεί να έχουμε. Και ξέρω ότι αν λοιπόν δεν φύγει, δεν βλέπω πώς θα έρθει άλλος μπακ. Τώρα προφανώς, αν κλείσει ο Ολυμπιακός ένα μπακ αύριο, μπορεί να γίνει εξελίξη πιο γρήγορα. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι σε μούντο ότι πάει να παίξει προκριματικά πλέον με την Αϊμέγγεν. Έχουμε ένα βήμα παραπάνω. Δεν λέμε θα μάθει τον αντίπαλό του. Ξέρουμε ότι η Αϊμέγγεν παίζει και ένα φιλικό στη Γερμανία τις επόμενες ημέρες. Θα ταξιδέψει και άνθρωπο του Ολυμπιακού εκεί για να παρακολουθήσει το ματς. Θα κάνει την κατασκοπία του πλέον στην Ολλανδική ομάδα. Έτσι λειτουργούν τα σοβαρά κλαμπ, να πρέπει να δουν τι γίνεται. Και από εκεί πέρα να δούμε το πώς θα προκύψει. Τώρα, σε άλλο πλαίσιο συμφωνίας, βλέπω ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να τελειώσει το θέμα του δεξιού μπακ. Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν βλέπει το Ροντινέ για μπακ. Ακόμη και αν ο Ροντινέ έχει έρθει 6-7 κιλά κάτω σε σχέση με το πώς εμφανίστηκε πέρυσι το καλοκαίρι, που σε πολύ καλή κατάσταση, βλέπουμε ότι το μυαλό του έχει βάλει ότι θα παίξει εξτρέμ. Εκεί γουστάρει, εκεί απολαμβάνει. Εγώ θα ξαναπώ ότι αν η χρονιά αρχίσει με τον Ροντινέι βασικό εκτέλεσμα του Ολυμπιακού, προφανώς κάτι δεν θα έχει πάει καλά στο γύρω-γύρω.
0: Εγώ το πιστεύω θα γίνει αυτό, να ξέρεις.
3: Ναι.
0: Γιατί η εικόνα του Μαφέου ακόμα δεν είναι αυτή που πείθει. Θέλει χρόνο ο Μαφέου. Εγώ τον είδα και δεν με πείθει αυτή τη στιγμή. Τώρα μιλάμε για τέλη Ιουλίου. Δεν λέω σε 20 μέρες από τώρα θα κάνει.
3: Βασίλη, άκου, ο παίκτης έχει παίξει. Είναι 3 φιλικά. Έχει μια εικόνα τα τελευταία χρόνια στην Ισπανία ενός αξιόπιστου μπακ. Ο Μεντιλίμπαρ έδωσε το βάρος. Να πάρει ένα μπακ που ανασταλτικά θα είναι καλό. Αν ο κόσμος, το έχουμε πει εδώ πριν τον φέρει ο Ολυμπιακός ή τις μέρες που τον έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Εγώ, αν άνθρωπο ασχολείται με Ισπανικό πρωτάθλημα, ρώτησα και μου είπε ότι αν περιμένεις ότι θα ανεβαίνει, θα περνάει τη σέντρα και θα κάνει διαγώνιες κινήσεις, ότι θα τη φέρνει την μπάλα στο αριστερό, θα σουτάρει, θα παίζει overlap εύκολα με τον εξτρέμ κτλ. Είσαι μακριά ανοιχτωμένο. Είναι ένα μπακ. Δεν το πω παλιού τύπου, ρε παιδί, μα το πω άλλων δεδομένων.
1: Δηλαδή, πρώτα μπακ.
3: Ναι, πρώτα μπακ. Και αυτό ίσως δώσει και την άνεση στον εξτρέμ που θα βάλει μπροστά του να μπορέσει να είναι κάπως διαφορετικός. Εδώ βλέπω και το Ροντινέι, δεν βλέπω να παθιάζεται και τρελά στα ανασταλτικά του καθήκοντα.
0: Καλά,
3: σίγουρα. Το Μαφέο από πίσω. Κατάλαβες, δηλαδή δεν πέθανε να το κάνει πέρυσι καλά-καλά. Πόσο μάλιστα τώρα που το λες πήγαινε να παίξει εξτρέμ. Αλλά εδώ ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει δεύτερο μπακ. Όλα δείχνουν ότι αυτό θα είναι ο Σάλιακας. Που την άλλη δεν έχει υπάρξει ακόμα συμφωνία με τη Σαν Πάουλη. Πήξε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Λέγαμε ότι το θέμα να τελειώσει το Σαββατοκύριακο. Πήξε μια βελτιωμένη πρόταση από τον Ολυμπιακό. Λένε ότι ανέβηκε γύρω στους 500.000 ευρώ. Ας πω την άλλη, τώρα αν ο Ολυμπιακός να φτάσει να δίνει 2 και 3 εκατομμύρια να πάρει το Σάλιακα πίσω, συγγνώμη, αλλά δεν υποτιμώ το παιδί, αλλά δεν ξέρω, ίσως κάτι θα πρέπει να αναθεωρήσει. Γιατί ο Ολυμπιακός πάει να εγκλωβιστεί και λίγο με αυτό με τους Έλληνες, όπως έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Έτσι, γιατί θα χάσει και ένα ακόμη παιδί, και να φέρουμε στο Τζολάκι, για τον οποίο δεν είναι θέμα να κονιορδίσουμε, να το πω απλά για λαϊκά, αλλά από αυτή εδώ την εκπομπή θεωρώ ότι όσοι έχουν παρακολουθήσει το θέμα του Τζολάκι έχουμε ενημερωθεί πλήρως βήμα-βήμα. Έχει τελειώσει η περσινή χρονιά. Σε οποίο δεν είμαι βέβαιος ότι ο Ολυμπιακός θα παίζει του χρόνου με τερματοφύλακα τον Τζολάκι. Και όλο αυτό προκύπτει γιατί τουλάχιστον η δική μου πληροφόρηση εκείνο το διάστημα από το περιβάλλον Τζολάκι έλεγε ότι το παιδί θέλει να φύγει. Αυτό βέβαια μέσα σε ένα καλοκαίρι μπορεί θεωρητικά να αλλάξει. Όταν δηλαδή σε φωνάζει ο Ολυμπιακός να καθίσει στο τραπέζι για νέο συμβόλαιο να μιλήσει, μπορεί να αλλάξει. Εδώ όμως λοιπόν δεν αλλάζει. Κάθε άλλο. Τον Ολυμπιακό αυτό που προκύπτει είναι ότι και από πέρυσι έχουν αρχίσει οι τάσεις φυγής για αυτό το παιδί. Όταν αυτό το παιδί σε αυτήν την ηλικία κατακτά το Conference League, μπαίνει στα μάτια πολλών ομάδων, μα ήταν τα πέναλτι με τη Φενέρ, μα ήταν ότι ένας νεαρός τερματοφύλακας βάζει το όνομά του στη μεγαλύτερη επιτυχία ελληνικής ομάδας σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Το γεγονός ότι την επόμενη σεζόν ως βασικός και αντικατάστατος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού κατακτά πρωτάθλημα και Κύπρο στα 100 χρόνια του συλλόγου. Την ατζέντα, το βιογραφικό, το Τζολάκι για να πάει οπουδήποτε, το έχει. Αν ο Τζολάκι θέλει να βρει 3 εκατομμύρια ευρώ το πρωί συμβόλαιο από την Τουρκία, το βρίσκει. Αν θέλει να βρει 3 παρά 2 και κάτι τέλος πάντων από την Αγγλία, το έχει βρει. Ποιο ήταν λοιπόν εδώ το θέμα? Ήταν η κομβική σχέση Τζολάκι-Ολυμπιακού. Πού καταλήγουμε? Ο Τζολάκι θα μπορούσε να έχει ανανεώσει ένα συμβόλαιο, ακόμη και για τους τύπους του, ο Ολυμπιακός να είναι πιο δυνατός στη διαπραγμάτευση με την ομάδα που θα τον θέλει. Ο Τζολάκι όμως αυτό δεν θέλησε να το κάνει. Έτσι, και να τελειώσει πρώτα και η ιστορία. Εγώ ξέρω δηλαδή μία προσέγγιση. Έγινε και λίγο πριν, λίγες μέρες πριν παρουσιαστεί η μακέτα και το πλάνο του νέου γηπέδου Καραϊσκάκη από τον Ολυμπιακό. Και εκεί αρνητικός ήταν ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, από ό,τι πληροφορήθηκα, στο ανανέωση του συμβόλαιό του. Γιατί τι κάνει αυτή τη στιγμή? Είναι ουσιαστικά ότι φέρνει τον Ολυμπιακό πρώτο τελεσμένο γεγονότων και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί βλέπω πολλούς προσπαθούν και αλλοιώνουν πράγματα. Δηλαδή θα ήταν χαζό. Κύριε Διονύση,
0: βάλε μου ένα γιώτα γιατί με ενοχλεί λίγο το Πέρεο, τον Γαντό, λίγο Πειραιό, τον σε παρακαλώ. Ευχαριστώ, αδερφέ μου.
1: Είναι αργό.
0: Είναι αργό, Πέρεο.
2: Περέα μου, Περέα μου.
1: Περέα τον.
0: Έλα, λέω, Διονύση, συνέχισε.
3: Λοιπόν, λέω, θα ήταν πραγματικά ανόητο να χάσει έναν τερματοφύλακα που θα μπορούσε το Γενάρη να υπογράψει όπου θέλει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και για να ξέρουμε και τι λέμε τώρα, ο Τζολάκης τον Ολυμπιακό βγήκε από το πουθενά. Δεν αγόρασε ο Ολυμπιακός την επιτυχία με τον Τζολάκη. Ήταν ένα παιδί το οποίο είχε επενδύσει από μικρός. Ο Ολυμπιακός θυμίζω ότι είχε πάρει τερματοφύλακα βασικό τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, με τη λογική του έμπειρου. Είχαν προηγηθεί άλλοι τερματοφύλακες. Είχε πάρει το Βατσλίκ από την Εθνική Τσεχίας με εκείνη την εικόνα. Αλλά το παιδί με ένα story τώρα με ένα τραυματισμό ο οποίος τον είχε πάει και λίγο πίσω. Οδηγήθηκε στο χειρουργείο, ήρθε ο Πασχαλάκης από το παράθυρο, μπήκε ο Πασχαλάκης και σε τρεις μέρες μέσα αλλάζει η ιστορία.
2: Δεν βγήκε από το πουθενά, βρε. Δεν βγήκε από το πουθενά.
3: Από το πουθενά βγήκε. Όχι,
2: έλα, μωρέ, τώρα είναι ένα παιδί της Ακαδημίας του Ολυμπιακού.
3: Κάνεις λάθος. Δεν θα έβγαινε. Αν ο Πασχαλάκης ήταν έτοιμος να παίξει τα παιχνίδια, θα συνέχιζε με καλά και με τη λίγη.
2: Αργά ή γρήγορα όμως ο Διονύσης θα έβγαινε στη βιτρίνα.
3: Ας το αργά ή γρήγορα δεν ξέρω αν θα έβγαινε, φίλε. Εγώ ξέρω ότι πώς το έγραψε η ιστορία.
1: Από το πουθενά είναι, μάλλον το ξαφνικά.
0: Το ότι τον έβαλε. Δεν τον έβαλε. Πάω το βλέπω.
2: Ξαφνικά. Και συνδυαστικά ήρθε με τη μεγαλύτερη επιτυχία του Ολυμπιακού.
0: Σωστό
2: και
0: αυτό.
2: Και ήταν καθοριστικό και στην επιτυχία.
0: Και η θέση Μπίλι, αν δεν το βάλει να παίξει, δεν τον δει ποτέ. Δηλαδή η θέση είναι μία, ένα παίζει εκεί. Αφού δεν έπαιξε ο Πασχαλέκης, μπήκε ο Τζολάκης και γι' αυτό λέει ότι βγήκε. Okay.
3: Έχω μεταφέρει πλήρως το θέμα πώς έγινε, πώς μπήκε ο Τζολάκης. Έπαιξε το 1-4 με τη Μακάμπη ο Πασχαλάκης και έπαιξε το 1-3 με τον Παναθηναϊκό. Μετά το 1-3 με τον Παναθηναϊκό, ο Πασχαλάκης στην προπόνηση είπε ότι έχει ενοχλήσεις. Και είχε ενοχλήσεις, δεν ήταν ψέμα. Λοιπόν, τότε στο μυαλό του με τη Λίμπαρ δεν είχε καλά, γιατί τον ρώτησε μάλιστα πότε έχει ενοχλήσεις και είπε ότι είχα πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ο Μεντιλίμπαρ του πήρε βαρέως ότι έβαλε έναν τερματοφύλακα που δεν ήταν 100% έτοιμος. Και ουσιαστικά από εκείνη τη μέρα τον κάδρα τον Πασχαλάκη. Αυτό έγινε. Μπήκε ο Τζολάκης μέσα, πήγε ιστορία με το 1-6 με τη Μακάμπη. Ο Ολυμπιακός πήγε τρένο στο τελικό του κόμφερες, δεν μπορούσε να βγει μετά. Αλλά ένας τερματοφύλακας ο οποίος προφανώς και δεν είναι στο 100% αυτή τη στιγμή. Προφανώς και έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Είδαμε και με την Εθνική να κάνει λάθος και να δέχεται και εκεί την κριτική. Θυμίζω ότι όταν άρχισε πέρυσι το Champions League και δεχόταν κάποια γκολ, λέγαμε για άλλα τελειώματα παιχτών άλλου επίπεδου και μήπως τελικά είναι το επίπεδο. Μετά έδειξε μια καλύτερη εικόνα τέλος πάντων. Εγώ το παιδί, αυτό σου έχω πει ότι την πρώτη φορά που τον είδα, γιατί ήμουν στην πρώτη προπόνηση που έκανε στον Ολυμπιακό, θεωρούσα ότι αδυνατούσε να πιστέψω, δηλαδή από το πώς τον έβλεπε σε πολύ ηλικία, δηλαδή παιδάκι ουσιαστικά, ότι δεν θα κάνει καριέρα. Μακάρι να του πάνε όλα καλά και να κάνει καριέρα. Όπως ξαναλέω, ότι δεν τον αδικώ. Εγώ για την απόφασή του να πάει στο εξωτερικό και να κυνηγήσει αυτή τη μεταγραφή δεν μπορώ να τον αδικήσω. υπάρχει κόσμος γύρω του που προφανώς του λέει: με τον Ολυμπιακό πήρε ευρωπαϊκό τρόπαιο. Έχει κάνει double, έχει πάρει και άλλα τρόπαια τα προηγούμενα χρόνια, έστω και ο συμπληρωματικό τερματοφύλακα. Τι άλλο να κερδίσει εδώ, έπαιξε στο Champions League με τον Ολυμπιακό, είσαι γεμάτο. Έρχεται μια νέα πρόκληση. Τι κάνει, λέμε πολύ, ας πούμε, να πάει στη Χάλη ότι είναι ένα στοίχημα. Ναι, είναι ένα στοίχημα. Προφανέστατα θα κοιτάξει μέσα από του όρου που θα κάνει αυτή τη μεταγραφή εκεί για να υπογράψει, να είναι και καβατζωμένο στην περίπτωση που η Χάλη πέσει. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο Τζολάκη, αν η Χάλη πέσει, που στα ακόμη και στοιχηματικά δείχνει στα φαβορεί να πέσει σύμφωνα με εταιρείε του εξωτερικού και να πάει σε μια λογική ότι θα παίζει Champions παραχρόνου, αλλά θα πάει να ζήσει και μια χρονιά στην Premier League. Πού δεν θα σουτάρει ο Τζολάκη.
4: Άρα ο Τζολάκη φεύγει.
3: Ο Τζολάκη φεύγει. Ναι, δεν υπάρχει
4: οριστικά.
3: Okay. Θεωρώ,
4: τα χρήματα που βάζει ο Ολυμπιακός στα ταμεία του πόσα είναι.
3: Εκεί είναι το θέμα τώρα πώς θα γίνει. Γιατί οι Άγγλοι λέγανε στην αρχή για 10 εκατομμύρια και οψιών να πάρει παραπάνω ο Ολυμπιακός. Έτσι όπως το βλέπω εγώ, η ιστορία θα πάει γύρω στα 15 εκατομμύρια. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να εισπράξει παραπάνω χρήματα με βάση αυτό το στάτους. Γι' αυτό σα είπα. Αν το συμβόλαιο του έλεγε το 30, το 29.
0: Θα μπορούσε να διεκδικήσει παραπάνω, ναι.
3: Θα του λέγανε 15 εκατομμύρια και θα γέλαγε. Επίσης, επειδή μετέφερα κάτι εδώ και έχουμε τα γνωστά τρόλ του ΕΚΣ που παρακολουθούν και απομονώνουν κομμάτια και καταλαβαίνουν, πρέπει να εξηγούμε και την ελληνική γλώσσα. Εγώ προχθές δεν είπα ότι στον Ολυμπιακό γελάνε με τα δημοσιεύματα για τη ΧΑΛ. Είπα ότι γελάνε σχετικά με όσα έχουν δει ότι θα μπει άμεσα στην προετοιμασία της ΧΑΛ. Και διευκρίνησε ότι ο Ολυμπιακός, αν δεν φέρει τερματοφύλακα στην Ελλάδα, δεν θα δώσει τον Τζολάκη. Αυτό είπα. Έτσι δεν είπα ότι δεν θα φύγει ο Τζολάκη. Σα ίσα είμαι από του πρώτου που πίστευα από την αρχή του καλοκαιριού και πέρυσι προ το τέλο περίοδου. Ότι πολύ δύσκολο ο Τζολάκης θα συνεχίσει την χρονιά στον Ολυμπιακό.
0: Να ξεκαθαρίσω κάτι, συγγνώμη, έτσι, ρε φίλε. Έχεις αποδομήσει τον Τζολάκη τόση ώρα που μιλάμε. Τον έχεις μιλήσει εναντίον του, είπαμε κάτι εναντίον του.
3: Κοίτα, άμα είναι κάποιος ανόητος, μα
0: καταλαβαίνω. Όχι, θέλω να καταλάβω εγώ, γιατί μήπως δεν κατάλαβα κάτι εγώ.
3: Τον έχω αποδομήσει. Γιατί πιστεύω ότι πιστεύω, έχω πει κατά επανάληψη ότι είναι ο νούμερο ένα τερματοφύλακα Έλληνα για μένα αυτή τη στιγμή. Έχω τσακωθεί 5 φορές εδώ με τα παιδιά σε εκπομπές για το αν πρέπει να παίζει, γιατί έκρινα κάποια στιγμή ότι ήταν και καλύτερο από την εικόνα του Βλαχοδήμου στη Σεβίλη. Ειδικά όταν δεν πήγαινε καλά.
0: Εθνική ομάδα, έπρεπε να παίζει, ναι. Αυτό που ήταν.
4: Απλά είπε ότι δεν πιστεύει ότι. Δεν πίστευε όταν τον πρωτοείδη ότι θα κάνει μεγάλη.
0: Ούτε εγώ το πίστευα. Το πίστευε εσύ.
3: Όχι, πίστευα ότι θα κάνει καριέρα.
0: Εγώ δεν το πίστευα.
2: Όταν τον είδα παιδάκι, λέει.
4: Α, έτσι είπε.
2: Κατάλαβα τώρα, φανταστώ.
0: Εγώ λοιπόν λέω ότι δεν πίστευα.
2: Κάνει καριέρα, είπα αυτό.
4: Α, okay, okay.
0: Εγώ λοιπόν λέω ότι δεν πίστευα να κάνει καριέρα. Εγώ δεν πίστευα.
3: Ένας από τους λόγους για να είμαι και δίκαιος, ένας από τους λόγους που πίστευα θα κάνει καριέρα είναι ότι πάνω απ' όλα ένα παιδί όσο το έχω ζήσει είναι σοβαρότατο.
4: Σοβαρότατο παιδί και πολύ καλό παιδί.
0: Και να σου πω ένα στοιχείο ακόμα που έχει δώσει στον Τζολάκη αυτό το στάτους που λέμε τώρα και περιγράφουμε και γιατί παίρνει και μεταγραφή. Φιλέ, είναι όχι μόνο σοβαρός, είναι και ψυχρός και στο ίδιο παιχνίδι μια κακή στιγμή που μπορεί να του τύχει, την ξεπερνάει την άλλη στιγμή. Αυτό δεν είναι εύκολο να το κάνεις, παιδιά. Ναι. Έχει τρομερό mentality σε αυτό το κομμάτι.
2: Δεν είναι εύκολο. Ειδικά στο τέρμα.
0: Λοιπόν, ο Τζολάκης είχε τρομερά προσόντα και ως τερματοφύλακας κλπ. Το λύσαμε αυτό. Προχωράμε. Δεν αποδομούμε κανένα Τζολάκη. Λέει όμως ο Διονύσης, τον ακούω πολύ προσεκτικά. Αν είχε συμβόλαιο μεγαλύτερο ο Τζολάκης, θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να του πει: παιδιά, δώστε 20, 22, δεν ξέρω πόσα. Όσα ίσως αξίζει το παιδί τώρα.
3: Εντάξει.
0: Αλλά είναι δύσκολο να πάρει παραπάνω τώρα. Ναι, ναι, γιατί ναι, λες 10-15 ναι. Λόγω του ότι τελειώνει. Σε 6 μήνες διαπραγματεύεται ελεύθερο.
3: Προφανώς εκεί ο Ολυμπιακός μένει με ένα παράπονο. Ό,τι καταλαβαίνω δηλαδή.
0: Τι.
3: Ότι μένει με ένα παράπονο ότι επειδή είσαι ένα παιδί που βγήκε από εμά, εμεί επιστρέψαμε από μικρό κτλ., θα μπορούσε να το έχει κάνει έτσι για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να πάρει 5 φράγκα παραπάνω.
0: Κατάλαβα τι λες.
3: Αυτό. Αλλά από την άλλη σου λέω ενδεχομένως και ο Τζολάκης, ο ατζέντης του, να είναι σε μια λογική ότι εδώ, επειδή ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι δεν διστάζει να χαλάσει και deal αν δεν είναι OK 100%, σου λέει γιατί να μπω σε μια τέτοια διαδικασία και αν έχω βάλει στο μυαλό μου να φύγω να πάω στο εξωτερικό. Δηλαδή, ο Τζολάκης ουσιαστικά τον Ολυμπιακό τον έχει κάνει μονόδρομο. Πρόσεξε τώρα. Υπάρχουν και αυτοί που σου λένε και τι με νοιάζει εμένα αν λύγει το συμβόλαιό του να παίξει ένα χρόνο και να φύγει του χρόνου ελεύθερος. Υπάρχουν και αυτοί
4: που έχουν στο
3: μυαλό τους, οι ρομαντικοί.
4: Δεν πρέπει να υπάρχει άνθρωπος να το λέει αυτό.
0: Τι είπε, ότι.
3: Δεν υπάρχει.
4: Έλα, ρε,
0: αυτό είναι οικονομικό όνειρο. Συγγνώμη, τι είπε, γιατί διάβασα.
4: Υπάρχουν κάποιοι που λένε να παίξει ένα χρόνο και να φύγει του χρόνου ελεύθερος.
3: Δεν το έχει πει κανείς για τον Πινέδα.
1: Ναι, και απαντώ το ίδιο πράγμα. Είναι οικονομικό έγκλημα κατά της ομάδας.
0: Βέβαια. Ρε.
3: Ωραία, αυτό λέμε. Αυτό λέμε.
0: Μα αν το κάνει κάποιος αυτό, πρέπει να απολυθεί. Συμφωνώ.
1: Και επειδή κάναμε την κουβέντα με τον Ριμπάλτα την προηγούμενη εβδομάδα για τον Πινέδα, είπε ή θα ανανεώσει ή θα φύγει με την ρήτρα σε αυτό το ύψος. Να παίξει ένα χρόνο και να φύγει του χρόνου ελεύθερος δεν γίνεται. Εδώ δεν γράφει χαζός.
2: Χαζός έλεγε.
3: Απλά εκεί.
2: Εγώ άλλο θα έλεγα.
3: Απλά εκεί είχε ρήτρα. Απλά ρε φίλε, εκεί είχε ρήτρα συγκεκριμένη. Εδώ δεν υπάρχει ρήτρα. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός. Παίζει και με στιγμή, δηλαδή και η Χάλη ενδεχομένως να παίξει σε άλλο. Τώρα, από τη Χάλη υπάρχουν μεσολαβήσαν, μόλις κλείσαμε την εκπομπή προχθές, τη δηλώση του προπονητή, ο οποίος έχει μια εικόνα από τη διοίκηση της ΧΑΛ ότι είναι τελειωμένη ιστορία, ότι είναι θέμα χρόνου να πάει στην Αγγλία,